0: Σαν είναι σαν τον εκατομμυριούχο που παίρνει τη βοήθεια του κοινού. Και σου βγάζει 85%
1: 95%. Γιατί τρώμε λίγο και φλασιές τώρα και εγκεφαλής.
0: Δεν κάνει λάθος ποτέ.
2: Λοιπόν, Γκρέγκ, σε παρακαλώ, θέλω να καλέσω εδώ και την αγαπημένη μου φίλη που είναι απέναντί μου, τη Μαριάννα, για να προχωρήσω λίγο διαδικασία. Και αν καθυστερούμε λίγο με Διονύση, γιατί θα τον έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Να δεις τι καλό παιδί είναι.
2: Θέλω το λίγο να τελειώσω.
1: Συγγνώμη.
2: Είχαμε προαναγγείλει Διονύση δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αλλά αν μπορούμε να έχουμε και τον ΠΑΟΚ νωρίτερα ή τον Άρη να μιλήσουμε για αυτούς, θα το κάνουμε. Λοιπόν, ωραία. Και Τζάνης, ναι, μου κάνει. Βεβαίως. Γεια σου, Μαριάννα. Τι έλεγες.
1: Τι καλό παιδί είναι όμως.
3: Φέρνω νερό.
1: Τι κάνω μακριά, δεν έχουμε νερό.
3: Κάτσε να βάλω νερό και φεύγω.
2: Ναι.
1: Και την παρακάλεσα να έχει καλό νόημα και έφερε νερό.
3: Πάω και εκεί.
2: Δυνατή, δυνατή πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, ωραία.
3: Αυτή θα την...
1: Με προσοχή, με προσοχή.
2: Αγαπημένη μου φίλη, πώς είσαι.
3: Είμαι καλά, εσύ.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ καλά. Εδώ προμοτάρω το πολύ ωραίο δώρο που θα δώσει την άλλη Παρασκευή.
3: Βεβαίως.
2: Τι δίνει σήμερα.
3: Σήμερα δίνω 20 ευρώ από το eFood και εξαφανίζομαι. 20. Απλή δουλειά, κερασματάκι.
2: Γρήγορα, γρήγορα.
3: Πολύ γρήγορη.
2: Πολύ ωραία. 20 ευρώ. Τι γράφουμε.
3: Τι θέλετε να γράψουμε. Δεν έχετε πει τίποτα σήμερα. Όλο βγάζετε λέξεις τώρα, σας ήρθε να...
2: Ωραία, επειδή μετά θα μιλήσουμε για Super League, θα αυτό θα γράψετε. Super League.
3: Ωραία.
2: Super League γράφουμε λοιπόν. Περνάω και στην αλλαγή εδώ στα μηνύματα.
0: Έχουμε και την κλήρωση του Super League σήμερα.
1: Βέβαια.
3: Είδα τη συνέντευξή σου.
2: Σ' άρεσε.
3: Συγκινήθηκα.
2: Αλήθεια.
3: Ναι, με
2: δεν πίστευες ότι μπορώ να είμαι ανθρώπινος, ε.
3: Πώς δεν το πίστευα. Τι λες, αλλά όντως συγκινήθηκα πολύ.
2: Αυτό το ακούσα από πολλούς να ξέρεις ότι δεν σε περίμενα. Τι πίστευα ότι είσαι.
3: Όχι, γιατί.
2: Σε γαϊδούρι και μισό, του λέω.
1: Ρομπότ.
2: Όχι.
1: Ή χωρίς συναισθήματα, χωρίς τίποτα.
2: Ξέρω εγώ έτσι.
1: Γιατί, ρε φίλε, όχι.
3: Απλά είσαι άλλος. Ο ίδιος, αλλά κάπως αλλιώς εδώ, κάπως αλλιώς εκεί. Θα ανέβει και στο Spotify, να πω, ε.
1: Πιο τρυφερός, δηλαδή.
3: Δεσμεύομαι ότι θα ανέβει στο Spotify. Αυτό ήθελα να πω.
1: Θες να τον πεις πιο τρυφερό, πώς.
3: Ρε παιδί μου, είναι... είδαμε τον Μπαμπά Μπακόπουλο, είδαμε
1: μας.
3: Τον γιο, τον... δεν τον βλέπεις και κάθε
0: το
3: μέρα.
0: Τον φίλο, τον άνθρωπο και τον οικογενειάρχη του Μπακόπουλου.
2: Σωστά,
1: τον ευάλωτο... Και μόνο τον παρουσιαστή.
2: Τον ευάλωτο, τον πρώην ετοιμοθάνατο και πολλά ακόμα.
3: Άσε, με αυτά, αυτά μη μου τα...
2: Να μην στα λέω, ε.
3: Το πέρασα και λίγο γρήγορα, αυτό δεν μπορώ εγώ με αυτά.
0: Ναι, μην λέτε, γιατί αρχίζω και νιώθω.
2: Βασίλη μου, συγγνώμη, αν είπα...
0: Ήρθα σήμερα στο γραφείο, γιατί σηκώθηκα σήμερα το πρωί με μια ανησυχία, κάτι είχα.
2: Ναι.
0: Θα σας τα πω μετά, εντάξει, όλα καλά.
2: Ναι.
0: Και το έμαθε από Σαούλιδες και τέτοια ο Ιαν και έρχεται και μου λέει: Τι πήρε στο γιατρό. Εμένα θα παίρνει.
2: Τα έχω σπουδάσει πλέον.
0: Τα έχω περάσει όλα πριν.
2: Εβδομάδα παρά εβδομάδα
0: και εμένα λέει: Θα παίρνει. Του λέει: Έχει δίκιο. Μην ανησυχεί, μου λέει καθόλου. Δεν είναι τίποτα αυτό που έχει.
2: Super League τέλος. Σταματάμε εδώ.
3: Λοιπόν,
2: Super League τέλος.
3: Θα βγάλει μια φορά εσύ.
2: Ο Βασίλη θα πει stop.
3: Άντε καλά. Πε εσύ όποτε πιστεύει. Ε.
0: Stop. Παύλα.
3: Έχει κάτω παύλα. Νάρσε, κάτω παύλα 21.
0: Νάρσε.
2: Νάρσε. Ελληνικά Νάρσε. Το γράφει το Νάρσε ή Νέρσιν είναι, είναι στο κόμμα που λέμε.
3: Όχι, Νάρσε. Νάρσε. Με αλφα. Με καψες με τον Νέρσι, με την
2: Νέρσι. Okay.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, εσύ αγαπημένο μου φίλε κερδίζεις ένα ωραίο κερασματάκι.
0: Ένα 20 ευρώ.
3: Να μας στείλεις στο Instagram του Αθλέτικου, να του στείλουμε το κουπόνι.
2: Μιας και λέγαμε 20 ευρώ πριν, δίνουμε εμείς 20 ευρώ, δεν παίρνουμε. Καλό, ε.
0: Σωστό. Σωστό.
2: Είμαστε large. Προχωράμε.
3: Φεύγω.
2: Διαγωνισμό.
1: Τι τόσο. Τι
3: έχεις δίκιο. Έχουμε και διαγωνισμό.
2: Έρχεται η ώρα.
3: Στο Instagram κάνουμε follow eFoodAthletico.gr, like στο post, mention ένα φίλο ή μία φίλη. Και την πότε την Παρασκευή το κάνω εγώ αυτό, δεν θυμάμαι, Βασίλη.
0: 24 εβδόμου, την Παρασκευή.
3: Του μήνα.
2: Μια μέρα όλα.
3: Με κινητά, με κουπόνια, με συνδρομές, με τα πάντα. Θα είναι μεγάλο το σετ αυτό της Παρασκευής. Μην με βγάλεις τα δύο λεπτά.
0: Όχι.
3: Θέλω πέντε. Στο λέω από τώρα.
0: Τι πέντε, δεκαπέντε.
1: Δεκαπέντε, γιατί υπάρχει κόσμος όπως ο φίλος ο Τζόρτζ Καρκάσης.
3: Από Τζόρτζ καλό δεν έχω δει.
1: Ρε Μαριάννα, χαμογελάς και φωτίζει όλο το πλατό.
3: Έτσι λέει και η μαμά.
1: Ένα πολύ απλό κοπλιμέντο για την ψυχούλα που σας αντέχει.
3: Ευχαριστώ, Γιώργο μου.
1: Τι του κάνει εδώ τώρα.
2: Ένα άλλο φίλο λέει ότι σήμερα με ρώτησε κλείνω 6 χρόνια. Λέει πότε έχει τουλάχιστον άλλα 5 χρόνια ζωή. Ήταν λίγο μακάβρο, αλλά μου άρεσε να το πω.
3: Δεν μπορώ με αυτό.
1: Παιδιά, ρε, εσύ σταμάτα, όλα στη ζωή.
2: Το ποιο το έστειλε, ξέρει.
1: Όλα στη ζωή.
2: Ο γνωστό φίλο μα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι τραβάμε, ρε φίλο, και να παίρνουμε λίγα.
1: Ο γνωστό που τα λέει αυτά ήταν τόσο.
0: Ο γνωστό άγνωστο.
2: Εδώ πάνω, στο πλήμα γραφείο. Μαριάννα, γεια.
0: Γεια σου, Μαριάννα.
2: Είσαι υπέροχη.
1: Γεια σου, Μαριάννα. Είναι το νερό, προσοχή.
2: Βερβελές. Κύριε Διονύση μας. Ρε, καλό στο Διονύση. Γεια σου, Μαριάννα. Σε είδαμε πάλι.
0: Πέρασες λίγο από μπροστά.
2: Για μίλα λίγο να δω. Πώς είναι τα πράγματα εκεί που βρίσκεσαι τώρα.
0: Γεια σου, Διονύση.
4: Επιστήμη, άστο. Καλύτερα από την Αθήνα.
2: Τι λες, ρε φίλε. Τι έχεις φτιάξει εκεί. Θες να πεις που βρίσκεσαι. Θες να πεις που βρίσκεσαι στον κόσμο.
4: Στου Αγίου Τόπου.
2: Πύργο.
4: Πύργο Ηλίας. Πύργο Ηλίας. Τέλειωσε. Είμαι εδώ. Όσοι πιστοί προσέλθετε, στέλνετε μηνύματα. Ήδη έχω δεχτεί δύο καλέσματα για τραπέζια σοβαρά. Έχουμε κλείσει δηλαδή τις δύο από τις επόμενες 15 μέρες. Απομένουν άλλες 13 εμφανίσεις.
0: Παιδιά, ακούω και δεν έχουμε πάει πουθενά. Εγώ αυτό λέω. Μας καλεί ο ένας, μας καλεί ο άλλος, μας καλεί ο παράλληλος και δεν πάμε πουθενά.
2: Διονύση, κανόνισε το ρε φίλε αυτό που θέλει ο άνθρωπος να πάει μετά. Έχει ανάγκη από ένα κινητό.
0: Φίλε, η κόρη μου θέλει η κινητό. Κόρη. Άμεσα. Και εσύ δεν τα έχεις ζήσει. Δεν έχεις, είσαι ακόμα μικρός όσον αφορά. Είναι ακόμα μικρή η κόρη σου.
4: Όχι, έχεις δίκιο. Γιατί αν παίρνει το δικό μου κινητό.
0: Η εφηβεία καταλαβαίνεις πώς είναι. Όταν θέλουν οι έφηβοι κάτι, το θέλουν.
2: Τώρα.
0: Τώρα.
4: Στο λύσω εγώ.
0: Για λύστο μου
4: και... μετά την εκπομπή.
0: Ωραία.
2: Τέλος. Μετά την
4: εκπομπή. Θα στολίσω και από φύλλο πράσινο. Ταιριάξετε δηλαδή.
0: Αδερφός μου είσαι. Και εσύ κι αυτός. Μετά την εκπομπή περίμενε τηλέφωνο μου.
2: Λοιπόν, με τι ξεκινάμε. Με τα δεδομένα, τα χειροπιαστά, ας πούμε ένα σημέντο που πηγαίνει Ρίο Αβέ.
4: Εντάξει, αναμενόμενο νομίζω. Ήταν μια μεταγραφή περσινή, η οποία... Νομίζω ότι προσπάθησε με τη Λίμπαρ. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν του δώσε ευκαιρίες. Δηλαδή, ένα παιδί που έκανε περισσότερα από 25 μάτς στον Ολυμπιακό, τώρα πολυβόλεπτες, κάποια μάτς βασικός. Δεν θα τον πω αδιάφορο, αλλά θα τον πω παίκτη που δεν κάνει τη διαφορά. Έτσι, δηλαδή, να σημαίνει και να βοηθήσει, θα πρέπει να μπει σε ένα πιο normal Ολυμπιακό. Όχι όπως ήταν ο Προσινός που σε πολλά μάτς έπαιζε για το αποτέλεσμα και κυνηγούσε στο τέλος. Είχε κάποιες καλές ενέργειες, έχει μια ποιότητα, αλλά νομίζω ότι. Η παρουσία του στην Ρίο Αβέ περισσότερο καλό μπορεί να του κάνει. Όπως συνέβη και με άλλους ποδοσφαιριστές, είναι η αλήθεια. Δεν είναι και τυχαίο ότι είδαμε ένα Μάντσα που εδώ δεν μπορούσε να δείξει τίποτα στο Μεντιλίμπαρ και πήγε εκεί και σε λίγους μήνες, μόλις τροποποίησε και το σχήμα βέβαια ο Σιλαϊδόπουλος στην άμυνα, στάθηκε καλά και ήταν και από τους πρώτους που έμεινε στη Ρίο Αβέ. Είναι μια καλό να έχει παίκτες σε μια ομάδα που μπορεί να παρακολουθήσει την εξέλιξή του και αν χρειαστεί. Να μπορέσουν να επιστρέψουν και άμεσα. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξο για το αν σημαίνει ότι ξαναφορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Αλλά ήταν από τα ζητήματα τα οποία έκλεισε άμεσα και θυμίζω δεν πήγε στην προετοιμασία το παιδί. Έτσι, δηλαδή είχε κοπεί με το καλημέρα. Σαν και άλλου παίκτε, όπω ο Στρεφέτσα για παράδειγμα, για τον οποίο ακόμα περιμένουμε τη βροχή των εκατομμυρίων ευρώ από την Ιταλία που ακούγαμε, αλλά δεν την βλέπω. Αντιθέτω, ποδοσφαιριστή πίσω έκανε και κάτι μήνυμα διακοπέ και περνάει καλά και περιμένει. Καθώς η απόφαση ήταν να μην συμμετάσχει στην προετοιμασία.
2: Το σημαντικό είναι να περνάμε καλά, φίλε μου, καλέ. Γενικώς το λέω αυτό. Και θέλω να μου πεις, αυτό το παιχταρά που λέγεται Νταβιντασβίλη, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτός. Ενδιαφέρει το Ολυμπιακός.
4: Δεν ξέρω, υπήρξε χθες ένα δημοσίευμα, το οποίο δημοσίευμα κιόλας λέει για 20 εκατομμύρια.
2: Τόσο κάνει.
0: Τόσο κάνει, παιδιά. Δεν...
2: Γι' αυτό μου αρέσει. Γι' αυτό μου αρέσει, μάλλον.
0: Πέρσι γράφεται στη Γαλλία ότι ο Νταβιντασβίλη μία προτείνει στον Παναθηναϊκό, μία προτείνει στον Ολυμπιακό. Ο παίκτης είναι πανάκριβος. Είναι πανάκριβο.
2: Είναι παιχταράς, αλλά για τόσα εκατομμύρια
5: ευρώ δεν γίνεται. Είχε ζητήσει 9 εκατομμύρια ευρώ του Παναθηναϊκού.
0: Πέρσι. 9, ρε.
5: 9. Όταν έγινε η προσέγγιση του Παναθηναϊκού, 9 τους είπαν. 9 και μπόνους και
4: μπόνους. Άμα είναι τόσα, μπορεί να γίνει υπέρβαση.
5: Το περασμένο καλοκαίρι σου λέω, 9 σε κάτι μπόνους. Είχαν πέσει όμως πέρσι. Πέφτανε, είχαν πέσει τη Β.
2: Ρε φίλε, 20 αυτός, 20 Άμραμπατ, 20 ο Μαροκινός, ο άλλος ο Ουναΐ. Δεν είναι ποσά τώρα αυτά που μπορεί να απασχολήσει η ελληνική ομάδα.
4: Εντάξει, αυτός μόνο θα μπορούσε, αν είναι, τα λεφτά είναι αυτά, θα μπορούσε μόνο μέσω Νότιχαμ. Είναι αυτό που λέω εγώ, ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί η Νότιχαμ να λειτουργεί ευεργετικά για τον Ολυμπιακό. Μόνο έτσι θα μπορούσε να γίνει. Δεν βλέπω κάπως διαφορετικά. Δηλαδή, μακάρι, γιατί το παιδί έχει τεράστια ποιότητα και είναι από τους ποδοσφαιριστές που, δηλαδή και την προηγούμενη φορά που ακούστηκε. Αλλά τώρα εδώ στο σχετικό δημοσίευμα που υπήρχε μια συνέχεια. Λέγανε ότι έχει αρνηθεί προτάσεις 9 και 10 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, στόχος τους είναι να πάνε στα διπλά. Γι' αυτό λέω ότι έτσι όπως τουλάχιστον το παρουσιάζουν οι Γάλλοι, δεν φαίνεται το πιο πιθανό σενάριο. Δηλαδή, μέσα ο Ολυμπιακός στις ομάδες που θεωρητικά δεν έχουν καεί. Τώρα, το να ρωτήσεις πόσο κάνει και να πεις θα επιστρέψουμε ή μπορεί να επιστρέψουμε, ενδεχομένως να είναι και αυτή η πληροφόρηση. Αλλά για την ώρα δεν φαίνεται να είναι κάτι τόσο υποχωρημένο. Μακάρι να μπορούσε ο Ολυμπιακός να πάρει αυτό τον παίχτη και να τον τρώγαμε γκάφα, ρε φίλε, τι να πω.
2: Δώσε μου σε εικόνα, σε παρακαλώ, και τον Σπύρο. Σπύρο Τζάνης, ο οποίος βρίσκεται στην Ολλανδία και τον είδαμε και χθες στο πούλμαν του Ολυμπιακού.
4: Του έχω βάλει.
2: Τι?
4: Δύσκολο.
2: Τι?
4: Να βρει τον Ταρέμι, ρε φίλε. Από χθες τον έχω ζαλίσει, αν έχει βρει τον Ταρέμι. Γεια σου, Σπύρο μου. Το βρήκε τον Ταρέμι, αγόρι μου.
6: Πουθενά, πουθενά. Έχει αποκλειστεί
7: τον πρώτο γύρο.
6: Βλέπω τον γύρο. Θέλει χαιρετίσματα να σου δώσω.
7: Ναι. Ποιο?
2: Φίλο σου.
6: Χαιρετίσματα πολύ φίλοι σου μου δίνουν να σου στείλω.
2: Τι έχει Ολλανδού
7: φίλου. Συνάδελφοι.
2: Όχι, Ολλανδοί, ρε.
7: Οι Ολλανδοί.
6: Συνάδελφοι. Ναι. Και Έλληνε Ολλανδοί.
8: Έλληνε Ολλανδοί, ωραίο αυτό.
2: Ωραίο.
7: Έχω αφήσει πολύ καλέ εντυπώσει στην Ολλανδία τα προηγούμενα χρόνια. Με γνώρισαν από τα στενά μέχρι τις παιδιάδες.
2: Ναι, βουνά δεν έχει, άρα είναι δύσκολο να βρει κάτι άλλο. Να σου πω τώρα, Σπύρο, περίμενε λιγάκι να ολοκληρώσω λίγο με Διονύση για δύο πραγματάκια και θα πούμε κι άλλα μετά, ότι ερωτήματα στέλνει ο κόσμος, τα απαντάμε όλα. Άλλα μεταγραφικά και αναφέρομαι κυρίως σε προσθήκες, έτσι δεν λέω για αποχωρήσεις. Λέμε για αυτό που είναι ανάγκη τώρα, χωρίς να υπάρξει αποχώρηση κάποιου παίχτη. Πού θα κινηθούμε τώρα, τι γίνεται εκεί?
7: Στην Ισπανία βλέπουμε πολύ προχωρημένο το θέμα του αριστερού μπακ, του Όσο, τη Σεβίλη που είπαμε. Αλλά ο Ολυμπιακός θα πρέπει να τελειώσει και το θέμα του μπακ του. Εκτός αν έχει πάρει την απόφαση, ξαναλέω, γιατί η πρόταση της River Plate δεν ήταν 7 κασέρι. Ήταν να τον πάρει δανεικό στην αρχή με οψιόν αγοράς. Για τον Ορτέγκα αναφέρομαι τώρα, στο ότι ο γεγονός θα πρέπει να φύγει ένας. Έχουμε πει από όταν ολοκληρώθηκε η περσινή σεζόν ότι ο προγραμματισμός και ειδικά στην σύσκεψη που ακολούθησε. Και με τον Κοβάσεφ στον Καρεμπέ στην αρχή του Μεντιλίμπαρ και με τον Βαγγέλη Μαρινάκη συνέχεια και με τον Καρντόσο στην πορεία ήταν ότι ο Ολυμπιακός στα άκρα του θέλει να φρεσκαριστεί. Δεξιά φρεσκαρίζεται. Έχει έρθει ο Μαφέο ήδη, ο Κωνσταντίνη αποτελεί παρελθόν. Ο Ροντινέη έχει κάνει μετακόμιση καμιά τριανταριά μέτρα μπροστά στο γήπεδο από εκεί που έπαιζε συνήθως. Περιμένουμε να δούμε το αριστερό άκρο γιατί ο Ολυμπιακός είναι στην προετοιμασία με τους δύο μπακ που τελείωσε τη σεζόν πέρσι, δηλαδή τον Μπρούνο και τον Ορτέγκα. Πιο πιθανώς δείχνει αυτή την ώρα ο Ορτέγκα να αποχωρήσει σε μια λογική ότι σαν να έχει ολοκληρωθεί και ο κύκλος στον Ολυμπιακό. Σίγουρα φαντάζομαι και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού το είχαν πολύ διαφορετικό στο μυαλό τους όταν επένδυσαν πάνω του. Εντάξει, δεν έκανε και την καλύτερη χρονιά πέρσι ο Ορτέγκα, αλλά αυτό νομίζω ότι έχει παίξει και το ρόλο του. Από εκεί και πέρα, αν μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει αυτή την προσθήκη και να πάρει τον αριστερό μπακ της Σεβίλης, νομίζω στο δικό μου μυαλό θα είναι μια αναβάθμιση και μια πρόκληση. Γιατί τον Ορτέγκα ξέρει θα πάρει. Δηλαδή, υπάρχουν μάτια τα οποία θα είναι αξιόπιστο, θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Έχει ένα θέμα με διαγώνια κάλυψη στην άμυνα. Μπροστά δεν είναι και ο μπακ που δίνει τα περισσότερα. Την άλλη, βλέπω ότι όσο ξέρεις, κάποιοι εκτιμούν ότι όσο δεν υπάρχει η εξέλιξη με τον μπακ και τον Γιαννούλη, ότι ενδεχομένως να μην είναι όσο και όλο αυτό να είναι και ένα μοχλό πίεση. Θα το δούμε βέβαια. Πάντως ο Ολυμπιακός δείχνει ότι έχει τραβήξει άλλη ρότα, ότι κοιτάζει άλλου αριστερού μπακ. Δεν μπορεί να περιμένει τον Έλληνα αριστερό μπακ, ο οποίο θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να πάει στον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον με ό,τι έχει δείξει. Αλλά εκεί το ζήτημα που έχουμε πει το σοβαρό είναι τι θα πει η Augsburg, δηλαδή με τις απαιτήσεις της. Γιατί ο Ολυμπιακός έδινε στην Augsburg το ποσό που ήθελε και αυτό ήταν το δυνατό όπλο μέχρι να απαντήσουν οι Γερμανοί. Οι Ισπανοί λένε ότι ο Ρόκα έχει έρθει στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει επιβεβαιώσει την άφηξή του, να πούμε για το τυπικό κομμάτι. Αναμενόταν η συμφωνία των δύο πλευρών, ενδεχομένως. Εκεί να είναι το όλο ζήτημα, να τελειώσουν διαδικαστικά τελευταίες λεπτομέρειες τα τελευταία έγγραφα, γιατί στη συνέχεια να μπορέσει και ο Ολυμπιακός να περάσει ο παίκτης από ιατρικά, να ενεργοποιήσει τη συμφωνία μαζί του για να ταξιδέψει στην Ολλανδία και να σωματωθεί με τους ερυθρόλευκους για να δουλέψει με το Μεντιλίμπαρ τις επόμενες μέρες. Έχουμε αναλύσει το προηγούμενο διάστημα ότι είναι ένας παίκτης που ο Βάσκος προπονητής ποντάρει πολλά πάνω του. Πιστεύει ότι μπορεί να του δώσει πολλά από τα άκρα. Μένει να τα δούμε στην πράξη, αλλά σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον να μπορέσει να πάει στην Ολλανδία το συντομότερο. Ο Ολυμπιακός άλλωστε δεν πρόκειται να μπει και σε δουλειά άμεσα. Το λέω γιατί αύριο και μεθαύριο ο Ολυμπιακός έχει δύο φιλικά. Οπότε και να μπορέσει να είναι το Σάββατο εκεί, καταλαβαίνει κανείς ότι θα τα χάσει. Ο χρόνος περνά. Εγώ παραμένω να είμαι ο γκρινιάρης της υπόθεσης, να μου κάνουν διάφοροι φίλοι μου και όχι μόνο παράπονα ότι παραγκρινιάζω. Αλλά από την άλλη πλευρά, επειδή ψάχνω και το φίλο μου τον Ταρέμι εκεί με το Σπύρο. Βλέπω έναν Ολυμπιακό, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ολλανδία, αύριο παίζει φιλικό και ουσιαστικά ο μόνος διαθέσιμος φόρ που έχει αυτή τη στιγμή είναι ο Γιάρεμσον. Δηλαδή, πόσο καιρό σου έχω πει για το φόρ, ο Κλέιτον έμεινε πίσω με τον τραυματισμό που έχει. Ο Ταρέμι έχει ζητήσει μια εξτράδια για να εξηγήσουμε στον κόσμο. Εγώ πιστεύω ότι είναι και ενδεχομένως λόγω των εξελίξεων που θέλει να τρέξει ο ίδιος, ψάχνοντας ο Ατζέντη στο Παστορέλο την επόμενη σελίδα της καριέρας του και να φέρει μια πρόταση στον Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός περιμένει τον Ελκαμπή. Αλλά η διαφορά του Ελκαμπή με τον Ταρέμι είναι ότι ο Ελκαμπή τελείωσε τις υποχρεώσεις του στο Μουντιάλ 10-15 μέρες μετά. Δηλαδή, και να τις βάλουμε κάτω τις μέρες, ο Ταρέμι θα πρέπει να έχει ενσωματωθεί με τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό δεν βγαίνουν. Έχει ζητήσει μια εξτρά άδεια, την έχει δώσει. Ναι, να δούμε πώς θα πάει η ιστορία. Αν θα καταφέρει από τον Ολυμπιακό, λένε ότι θα ενσωματωθεί τις επόμενες μέρες. Αυτό λένε. Αλλά στο κενό, όχι δηλαδή αύριο, ξέρω εγώ, στο φιλικό ή οτιδήποτε άλλο. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ζήτημα γιατί αυτή τη στιγμή ο Γιάννεμτσουκ είναι ο μοναδικός ενεργός επιθετικός του Ολυμπιακού, διαθέσιμος για να δουλέψει με τη Λίμπερ. Εκτός για να περιμένει τον Ολκαμπή να γυρίσει με 5 μέρες και να παίξει πάλι ο Ολκαμπή. Και μετά να πιάσουν πάλι το ψυχολογικό το Γιάννεμτσουκ.

0: Ο κόσμος κάπως θα γκρινιάζει. Ο Ολυμπιακός παίζει σε λιγότερο από 20 μέρες. Έτσι. Σε 20 του μήνα θα ξέρουμε τον αντίπαλο, θα συζητάμε για τα νέα του αντιπάλου. Ομάδα με ομάδα διαφέρει. Δεν είναι το ίδιο να πέσει στο δικό μου μυαλό με την Αϊμέγγεν και στο ίδιο με την Ουνιόν Σεν Σιλουάζ, που είναι μια ομάδα γρήγορη, ποιοτική, που να σου κάνει ζημιές. Και ειδικά όταν δεν θα μπορείς τότε να είσαι στο 100%. Καμία ομάδα στα προκριματικά δεν είναι στο 100%. Έχουν γίνει εκπλήξεις στους θεσμούς πολλές. Ο Ολυμπιακός λέει ότι το τελευταίο που θα ήθελε τώρα να τσαλακωθεί με το καλημέρα. Σε όλο αυτό το κλίμα. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, περιμένουμε να δούμε και το Ζώτα Σίλβα να μπει, πώς θα δείξει, ενδεχομένως να πάρει χρόνο και σε αυτά τα δύο φιλικά που ακολουθούν. Που και πέρα όμως είναι και ένα ζήτημα το οποίο θα φανεί μέσα και από τα μάτς, πως το έχει με τη λίμπα στο μυαλό του. Εγώ βλέπω ένα πολύ κορμό περσινό να στηρίζεται και να είναι καλά αυτοί οι παίκτες για να βγάλουν τα κάστανα από την φωτιά για να πάρει ο Ολυμπιακός την παράταση που θέλει, δηλαδή να πάει στα play-off τέλη Αυγούστου του Champions League για να διεκδικήσει τη συμμετοχή του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Θυμίζω ότι αν ο Ολυμπιακός αποκλειστεί στα μάτς που θα γίνουν 4 ή 5 και 11 Αυγούστου, πάει απευθείας στα League Face του Europa League. Δεν έχει μετά άλλο μάτς να δώσει. Θα περιμένει δηλαδή την έναρξη του πρωταθλήματος και το πώς θα πάνε τα πράγματα εκεί.
1: Ναι. Μια τελευταία ερώτηση πριν πάω λίγο στο Σπύρο για να ξαναγυρίσω σε σένα για να πούμε λίγο για τη Λίγκα. Με Σάλιακα υπάρχει κάποια εξέλιξη για δεξιά?
0: Με Σάλιακα οι Γερμανοί νομίζω ότι έχουν ζητήσει κάτι παραπάνω από αυτό που έχει ο Ολυμπιακός στο μυαλό του. Δεν λέω ότι θα κάτσει να χαλάσει μια μεταγραφή για 100 και 200 χιλιάρικα. Ο Σάλιακας δίνει και το γεγονός ότι είναι παίκτης από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και εκτός από Έλληνας, δηλαδή μια εξτρά λύση και στο ρόστερ. Το θέμα είναι ότι όσο δεν υπάρχει οριστική εξέλιξη, πάντα θα υπάρχουν να προτείνονται και κάποιοι άλλοι, αλλά αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι το φαβορί. Έτσι. Θυμίζω ότι το πλάνο του Ολυμπιακού ήταν να πάει σε Έλληνα δεύτερο μπακ. Γι' αυτό είμαι κάτω και την κουβέντα τον Τσάπρα, ο οποίος κατέληξε στον Παναθηναϊκό και όπως φαίνεται από θα παίξει βασικός με τον Γκάμπρια τώρα. Που και πέρα είναι ένα ζήτημα το οποίο ο Ολυμπιακός θέλει να το τελειώσει και αυτό το συντομότερο, γιατί σας είπα, γύρισε η ομάδα από την Ολλανδία. Το πλάνο που έλεγε να μπουν τουλάχιστον δύο νέα πρόσωπα να είναι στην Ολλανδία στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας δεν έχει βγει. Ναι, είναι πολύ κοντά. Ακούμε για τον Ρόκα ότι είναι στην Ελλάδα, ότι οι υπόλοιποι τρέχουν, αλλά οι μας περνούν. Και βλέπω πιο πιθανό να γυρίζει ο Σπύρος με λίγο μουσάκι παραπάνω, να έχει πάρει ξυριστική μαζί εκεί, παρά να πάνε 3-4 στην Ολλανδία.
2: Έχω βρει barbershop, Διονύση, θα πάω αύριο.
1: Δεν σου φαίνεται. Εκεί, ναι.
2: Εκεί, να είμαι φρέσκος για το φιλικό.
0: Barbershop, coffee shop, όλα τα τέτοια θα βρεις εκεί, όλα τα shop θα βρεις εκεί. Vitrine shop.
1: Vitrine shop.
0: Πρόσχε με ποιος θα μπλέξει εκεί, μη σε παρασύρουνε. Με αυτό που έχεις μπλέξει εγώ μάθει, καλό έχει κάνει γιατί είναι φρεσκοπαντρεμένο. Οπότε δεν θα είναι τη ατασταλία, θα είναι ήρεμο. Εντάξει.
2: Εντάξει, όχι.
1: Ναι, δεν είμαι
0: σε καλό δρόμο είσαι.
1: Ναι.
0: Τώρα, λοιπόν, αν θε να παρακλίνει, πε μα να πάρουμε κανένα τηλέφωνο.
2: Υπάρχουν πολλοί.
1: Είσαι μακριά από το Άμστερνταμ.
2: Εγώ είμαι περίπου μία ώρα και 20 λεπτά από το Άμστερνταμ.
1: Είναι μακριά, είναι. Δεν είναι πράγματα.
0: Πώς γίνεται η Αθήνα με την Τρίπολη να είναι μακριά από μία ώρα και 20
3: λεπτά. Με μια γκαζιά το κάνεις μία ώρα, λέω εγώ, και είσαι εκεί.
1: Για το Άμστερνταμ λες.
3: Βέβαια.
1: Για Τρίπολη δεν μπορείς.
0: Το έχουμε ξαναπεί. Μπακόπουλε, επειδή τα ξεχνάς, ένα αμάξι των 1.000 ευρώ ενοικίας το πληρώσαμε 3.000. Ήταν η Vertis Live έκδοση, το διπλό CD που ήταν μία ώρα και κάτι. Έπαιζε να πούμε, μας ανάβανε φωτογραφία οι κάμερες τότε που είχαν βγει.
1: Και χαμογέλαγες.
0: Η νομοσύνη πριν έρθει. Και εμείς νομίζαμε ότι μας βγάζουν φωτογραφία γιατί γουστάρανε που ακούγαμε Βέρτη. Κατάλαβες. Και όταν φτάσαμε εδώ και στείλανε, πήραν την εφημερίδα τότε και λέει: Παιδιά, έχουν έρθει 1.000 ευρώ κλήση παραπάνω. Τι γίνεται? Μιλάγαμε μεταξύ μας. Κάποιοι σηκώσαν το χέρι, εγώ... είπαν: Εδώ είμαστε, έχετε δίκιο. Όλοι μαζί τα ακούγαμε, όλοι μαζί τα πίναμε.
1: Έχει γράψει ιστορία.
0: Κάποιοι...
3: Έχω πει ότι έχουμε πάει προετοιμασία και έχουμε πάει Ντίσσελντορφ για να φύγουμε μετά για Ολλανδία και πάμε να νοικιάσουμε αυτοκίνητο από τον Ντίσσελντορφ στο αεροδρόμιο και πάει ένα συνάδελφο για να πάρει το ένα από τα δύο αυτοκίνητα και δίνει το δίπλωμά του και λέει στο όνομά μου το ένα αυτοκίνητο και του λένε: Κύριε, δεν μπορείτε να νοικιάσετε αυτοκίνητο. Έχετε 7 κλήσεις στο εξωτερικό. 7! 7! Δεν θέλω να πω ονόματα, ας μην λέμε ονόματα, εσύ καταλαβαίνεις.
4: 100%.
1: Περίμενε.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, Σπύρο, για ταχύτητα μιλάμε. Με Ολυμπιακό είχαμε τρεξίματα. Πώς θα συνδέω άτιμος έτσι? Τι έγινε, για πες.
2: Χτες, λοιπόν, θα ξεκινήσω κάπως διαφορετικά. Θα πω αρχικά ότι εγώ σε σχέση με τον Καπετανάκο έχω ήλιο.
4: Ωραίο.
2: Ζέστη.
1: Ναι.
2: Συνεχίζεται εδώ πέρα στο Ρότερνταμ. Η ζέστη στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού.

0: θα σου πω ότι ο Άνταμ έχει φύγει από την Bucks, είναι ελεύθερος. Μπορεί να επιστρέψει στον Αστέρα Τρίπολη ή σε κάποια άλλη ελληνική ομάδα.
1: Έφυγε. Άρα δεν είσαι
0: ελεύθερος. Είναι ελεύθερος.
2: Εντάξει τώρα, τώρα είμαι ίσως.
0: Όχι, δεν φοβάται. Ο Γουλής τίποτα δεν έχει να φοβάται.
1: Πώς και τον άφησαν αυτό να φύγει.
2: Έλατε αυτό το παιχταρά.
0: Την πρώτη μέρα έδειξε.
1: Ναι.
0: Παρότι υπήρξε ταξίδι χτες,
1: ναι.
0: Δεν τους λυπήθηκε με τη Λίμπαρ, τους πήγε κανονικά στο γήπεδο και είχε πάρα πολύ τρέξιμο. Οι παίχτες δεν έπιασαν σχεδόν καθόλου μπάλα χτες. Περισσότερο φυσική κατάσταση, έριξαν το βάρος εκεί και σε αντίθεση με τη σημερινή προπόνηση, η οποία δεν είχε σχεδόν καθόλου ασκήσεις ταχυδυναμικές και είχε περισσότερο μπάλα. Είχε ένα πρόγραμμα χωρισμένοι σε τρεις ομάδες οι παίχτες, είναι 21 στη διάθεση του προπονητή. Καθώς ο Ρέτσος και ο Μουζακίτης προπονούνται λίγο μόνοι τους, έχουν κάποια μικροπροβλήματα. Λογικά θα είναι και εκτός του φιλικού του αυριανού και του μεθαυριανού.
1: Έπρεπε να βλέπεις τη φάτσα του Βερβελέ μόλις είχε προβλήματα.
0: Σύνολο.
1: Για λέγε.
0: Δεν μπορώ, δεν τον βλέπω.
1: Για λέγε, δεν πειράζει. Ναι. Τον βλέπω εγώ.
0: Και κάνανε κάποια παιχνίδια τρεις εφτάδες. Νικητές ήταν οι κόκκινοι, πανηγυρίζουν τα γνωστά αυτά που γίνονται στις προετοιμασίες στο τέλος. Mm-hmm. Χτες είδαμε και ένα ωραίο τετ-α-τετ με το Μεντιλίμπαρ με το Ρόντι Νέι αρκετή ώρα στο τέλος του προγράμματος που μιλήσανε μεταξύ τους. Εγώ θα πω ότι τον βλέπω σε πολύ καλή κατάσταση. Έχει βάλει μια γκολάρα σήμερα ο Μπρούνο με μια συνεργασία που έχει κάνει με τον Ρόντι Νέι από την απέναντι πλευρά. Φανταστικό γκολ. Και ο άλλος παίχτης που μέχρι στιγμής μου κάνει εντύπωση είναι ο Πόποβιτς.
1: Ναι.
0: Θηριώδης κάτω από το τέρμα.
2: Α, δεν βλέπουμε πολύ εύκολα γκολ.
1: Mm-hmm. Να σου πω, λίγο μακριά δεν είστε από το σημείο εκείνο. Όσο εκεί σας επιτρέπουν να βρίσκεστε, έτσι.
0: Δεν είμαστε πάρα πολύ κοντά. Έχουμε ανάμεσά μας ένα γήπεδο και μετά είναι το γήπεδο που κάνουν προπόνηση οι παίκτες του Ολυμπιακού.
2: Ναι. Θέλει την ηρεμία του με την Λίμπαρ.
1: Θέλει να μείνει λίγο μόνος, αυτό καταλαβαίνω.
2: Ναι.
1: Εντάξει, okay. Πάντως σε
0: αύριο στο φιλικό θα είναι μπροστά μας, ακριβώς.
1: Ναι.
2: Τι έλεγες για τον Πόποβιτς.
1: Τι έλεγε για τον Πόποβιτς, λέει ο Βασίλης.
0: Έλεγε για τον Πόποβιτς ότι είναι πολύ καλός. Ότι Θηριώδης
3: είναι, τον υπολογίζουμε για το...
2: Αφήστε ρε τον άνθρωπο να μιλήσει.
0: Είναι Θηριώδης κατά καλύπτει.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Περίμενε τώρα. Θηριώδης είναι, ωραία. αφού θέλει να απαντήσει ο Βορβελές αυτό. Δεν είναι όμως ο τροματοφύλακας που θα είναι στην πρώτη γραμμή, εφόσον αποχωρήσει ο Τζολάκης. Το λέμε καλά.
0: Νομίζω ότι όσο το έχει πει ο Διονύσης πολλές φορές ότι θα κινηθεί για άλλο τερματοφύλακα Ολυμπιακός.
1: Τι λες, Διονύση?
3: Θα πάρει τερματοφύλακα Ολυμπιακός αν τελικά φύγει και όταν φύγει ο Τζολάκης. Είναι ξεκάθαρο. Είπαμε ότι ο Πόποβιτς είναι ένα project που για παράδειγμα δεν πήρε την ευκαιρία του στον Ερυθρό Αστέρα. Έτσι. Το λέω ότι είναι για να τον δεις. Αυτά που λέει ο Σπύρος όντως από τις πρώτες μέρες από όταν μπήκε προπονήσεις, γιατί έχασε τις πρώτες, θυμίζω είχε ένα μικρό τραυματισμό. Όλοι μιλούν για τρομερά προσόντα, αλλά εντάξει, είναι διαφορετικό να δουλεύεις στις προπονήσεις και διαφορετικό να μπεις σε ένα φιλικό και να δείξεις. Θυμίζω δεν έπαιξε στα δύο πρώτα φιλικά, τον πήγαν λίγο προληπτικά, οπότε περιμένουμε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα παίξει ένα από τα δύο αύριο ή μεθαύριο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Σπύρο, σ' αφήνω σένα, παρακολουθείς προετοιμασία Ολυμπιακού, βρίσκεσαι εκεί, το Αθλέτικο είναι και στην προετοιμασία του Ολυμπιακού και από αύριο κουβεντιάζουμε πάλι. Ευχαριστώ, φίλε. Μου μίλησε, είπε κανένα γεια.
2: Προσπαθεί.
0: Προετοιμασία έρχονται, ζουν στην Ολλανδία, είναι Έλληνες και είναι κάθε χρόνο εδώ πέρα. Θα τους έχουμε τις επόμενες μέρες.
1: Πες το άλλη μία, δεν ακούστηκε. Πες το άλλη μία.
0: Είπα ότι θα έχουμε δύο φίλους του Έλληνες του Ολυμπιακού που ζουν στην Ολλανδία, οι οποίοι τα τελευταία 3-4 χρόνια είναι σε κάθε προετοιμασία εδώ. Πηγαίνουν το πρωί, καφεδάκι, κάθονται, βλέπουν.
1: Βλέπω τρεις ταμπέλες πίσω.
0: Θα τους έχουμε και τις επόμενες μέρες στο Αθλέτικο.
1: Οκ, okay, θα τους έχουμε και να τους κάνεις και συνέντευξη, εννοείται τα παιδιά. Βλέπω τρεις πινακίδες πίσω με fast food. Μην μπλέξεις πουθενά. Φιλιά, τα λέμε.
0: Φιλιά, γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας, Ρομπέρτο.
1: Τρεις, μία, δύο, τρεις ήταν.
2: Τρεις ήταν.
1: Βεβαίως.
2: Η μία είναι η αγαπημένη μου.
1: Η δεξιά.
3: Η δεξιά.
2: Καλά τώρα.
1: Μου το γράφουν κι άλλοι.
3: Με την αριστερά έχουμε κάποιο στο μάχη μας. Τη μεσαία δεν προλαβαίνω να τη δω.
2: Ούτε εγώ την είδα τη μεσαία. Η δεξιά πάντως είναι μόνο καρδούλες γι' αυτό.
1: Θέλω να πω ένα μπράβο πάντως σε όλους σας που δεν λέμε ονόματα γιατί.
2: Έχουμε γίνει επαγγελματίες δίπλα σου.
1: Έχουμε χορηγούς συγκεκριμένους.
2: Έχουμε γίνει τηλεοπτική δίπλα σου.
1: Είσαι πλέον πολλά βήματα μπροστά. Άστο.
2: Τι με πέρασες.
1: Πάμε τον κύριο Χαστά να δούμε λιγάκι. Φίλε, μαζί με τον Βερβελέ.
2: 800. Δεν θα φτάσουν.
1: Τι, μόνο.
2: Έλα.
1: Θέλω να κλείσω την εκπομπή τώρα.
2: Να μην πάμε στα 1100 minimum, γεια στο δωράρα.
1: Όχι, είμαστε κοντά στα 900 τώρα και θα πάμε και 1200.
2: 1200. Έλα, πάμε λίγο.
1: Λοιπόν, κύριε Χαστά, πώς είστε?
4: Πάμε. Καλά είμαστε εσείς?
1: Είμαστε καλά. Πριν μιλήσεις για τα του ΠΑΟΚ, θέλω μόνο να θέσω λίγο το ζήτημα των όσων συνέβησαν τελικά στη Super League, αφού ολοκληρώθηκε η εκπομπή και μετά χθες. Έχετε διαβάσει προφανώς το Αθλέτικο, όλα σας έχουν συμβεί. Θα ήθελα μια κουβέντα. Πρώτα απ' όλα από τον Διονύση, γιατί ο πρόεδρος του Ολυμπιακού αποδέχτηκε τελικά αυτό που λέγεται ένα συν ένα. Και θέλω να μου πεις τη δική σου άποψη για αυτό που συνέβη χθες, γενικότερα σε όλη τη συνεδρίαση.
3: Νομίζω ότι για μένα έκανε την καλύτερη κίνηση. Σας έλεγα και χθες ότι θα έπρεπε να μην φτάσουμε στο σημείο να ψηφίσει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Νομίζω ότι και αυτό επικαλέστηκε, το γεγονός ότι θα δημιουργούνται ένα διαδικασμένο. Δεν είναι μόνο δηλαδή, το εκλογή της Λίγκας. Θα μπορούσε αύριο μεθαύριο να έρθει ένα άλλο ζήτημα που να υπάρχει ισοπαλία σε πράγματα τα οποία ψηφίζει, για παράδειγμα, η ΕΠΟ και να καλείται πάλι και να σου λένε τότε, αφού ψήφισες για τον πρόεδρο, γιατί να μην πάρει θέση και εδώ. Οπότε νομίζω ότι ο μεγάλος κερδισμένος της χθεσινής ημέρας είναι ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Το λέω στη λογική ότι δεν πήρε πάνω του αυτό το κόστος. Είναι κερδισμένος στη λογική όταν μια πρόταση δική του, το 1-1, έστω και αν πήγε με περιπέτεια κάποιων ωρών για να προκύψει. Και επειδή κάναμε όλη την κουβέντα ότι δεν πρόκειται για κάτι σπουδαίο στην τελική, δεν αναλαμβάνει κανείς πρωθυπουργός, ούτε εξασφαλίζει κανένα πρωτάθλημα αν μπει πρόεδρος στη Λίγκα. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση που δόθηκε για να πέσουν και οι τόνοι κάπως λίγο πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, λίγο πριν γίνει η κλήρωση του πρωταθλήματος. Και το τελευταίο που θα έμενε τώρα θα ήταν να σέρνεται μια ιστορία, στην οποία προφανέστατα ο Ολυμπιακός επικοινωνιακά θα κοίταζε να την επωφεληθεί, δηλαδή ότι με το καλημέρα τη σεζόν έχει απέναντί του την ΕΠΟ, μαζί με τους ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Και θα ήταν και άσχημο για τις άλλες 6 ομάδες που υποστήριξαν την υποψηφιότητα του Βαγγέλη Μαρινάκη, οι οποίες κράτησαν την αρχή τους θέση και στην δεύτερη διαδικασία των εκλογών. Οπότε, από πολύ κακό για το τίποτα. Ενδιαφέρον πάντως έχουν τα λόγια του Βαγγέλη Μαρινάκη. Από τη στιγμή που τα έχει επισημάνει, φαντάζομαι ότι θα έχει και στοιχεία, αν χρειάζεται να τα αποδείξει, ότι έχουν ασκηθεί και κυβερνητικές πιέσεις σε ομάδες για να υποστηρίξουν την υποψηφιότητα του Γιάννη Αλαφούζου. Όπως και είναι και ένα μήνυμα το γεγονός, ξαναλείπω, ότι ο καθένας θα δίνει τη δική του ερμηνεία. Κάποιοι θα θεωρούν ότι οι τρεις ομάδες που ανέφερα, μεγάλες ομάδες, πάνε κόντρα στον Ολυμπιακό και σε ό,τι ο Ολυμπιακός υιοθετεί. Αλλά από την άλλη, μπορεί και η πλευρά του Βαγγέλη Μαρινάκη να λέει ότι δεν ήταν ιτημένη σε αυτή τη διαδικασία. Σοπαλία, όλα καλά. Ταμείο, ο Θεός.
2: Ταμείο στο τέλος της διετίας.
1: Εκτός από αυτό το σχόλιο, θέλω και άλλα από σένα, όπως καταλαβαίνεις, γιατί καλύπτεις όλη τη διαδικασία. Μας έχεις μεταφέρει διαλόγους, μας έχεις μεταφέρει το λόμπινγκ που γινόταν όλες τις ημέρες και από την πρώτη διαδικασία. Ναι. Θέλω το σχόλιο σου, αν εγώ ρωτάω, ανακουφίζεται σε ένα σημείο και ο κύριος Γκαγκάτσης με αυτό που συνέβη. Ναι. Και αν πηγαίνουμε και λίγο πιο ομαλά πλέον.
2: Αρχικά να πω.
3: Και θέλω να πω κάτι πριν πει ο Βασίλης. Ναι. Ότι έχει σημασία το πώς. Το λέω γιατί το ζήσαμε χθες όλοι μαζί εδώ στην εκπομπή. Ναι. Το πώς καλύπτεις ένα γεγονός, γιατί στην αρχή είχε δοθεί εντύπωση όλους ότι αποσύρεται ο Μαρινάκης. Και κάποιοι βιάστηκαν μάλιστα με αυτή τη διαδικασία. Θα μπορούσαμε και εδώ να πούμε την ιστορία μας και να νομίζουμε όλοι έτσι. Και στο τέλος είδαμε ότι ήταν διαφορετική διαδικασία. Νομίζω ότι το κρατήσαμε πολύ λογικά με τη συνδρομή του Βασίλη, του οποίου τα νέα μπλουζάκια είναι έτοιμα να κυκλοφορήσουν. Παραλαμβάνω.
2: Περιμένω.
3: Από διακοπές.
2: Περιμένω.
3: Στο υπόσχομαι εγώ αυτό, να ξέρεις, θα γραφτεί ιστορία με αυτήν την ατάκα.
2: Θα το φορέσω σε βραδινή εκπομπή. Θα το φορέσω σε βραδινή
3: εκπομπή. Ναι, όλοι θα το φορέσουμε. Μα για εδώ, άλλου θα φέρω.
2: Έτσι. Θέλω να πω ότι χθες από την ΕΠΟ στην ΕΠΟ ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένη με όλη τη διαδικασία και με το γεγονός ότι πέρασε η πρόταση της ΕΠΟ ουσιαστικά. Αυτό ακριβώς που είπε ο Γκαγκάτης, αυτό πέρασε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να το δέχεται και με τον Αλαφούζο να το έχει δεχτεί εξ αρχής. Οπότε αυτό που έβγαζαν, που πήγαζε από την Ομοσπονδία ήταν ότι είναι πολύ ικανοποιημένοι και ότι πάμε για μια ομαλότητα. Μάλιστα λέγανε στην ΕΠΟ ότι δεν είναι η πρώτη φορά που θα ψήφιζε πρόεδρος της ΕΠΟ. Έχει ξαναγίνει επί Πέτρου Κόκαλη. Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Πρέπει να το ψάξω. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Δεν το θυμάμαι και εγώ να σε ρωτήσω.
2: Απλά από την Ομοσπονδία αυτό που έλεγαν είναι ότι έχει ξαναγίνει να χρειαστεί να βάλει το χέρι της η Ομοσπονδία ώστε να βγει πρόεδρος της Λίγκας. Ένα, αυτό, ένα δεύτερο που θέλω να σας πω ρεπορταζιακά και δεν έχει να κάνει με κάτι που είχαμε χθες, αλλά με κάτι που θα βρούμε μπροστά μας. Και λέγεται Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι θα δούμε μόνο αν από τους τέσσερις μεγάλους οι τρεις πουν ναι. Δηλαδή αν έχουμε πλειοψηφία. Ναι. Ακόμα και αν έχουμε ισοψηφία, 2-2, δεν μπαίνουν Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι.
1: Πάντα μιλάς για βαρίστα ξένο όμως.
2: Ναι, μιλάμε για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι και βαρίστα ξένο. Mm. Αυτό που έχει πέσει στο τραπέζι ως πρόταση.
1: Σωστά. Mm.
2: Αν όμως υπάρξουν τρεις που πουν ναι και ένας που διαφωνεί, θα πάμε σε Έλληνες διαιτητές. Δεν θα εισακουστεί το όχι αυτού που θα διαφωνήσει και θα πάμε σε Έλληνες διαιτητές στα μεγάλα ντέρμπι της επόμενης σεζόν. Το λέω γιατί αυτό προκύπτει ρεπορταζιακά και θα είναι κάτι που θα, δούμε μπροστά, θα βρούμε μπροστά μας τις επόμενες μέρες.
1: Χρήσιμο.
2: Και μπορεί να είναι και χρήσιμο γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει, κάνει... υπάρχει και ένας πόλος, μην κρυβόμαστε, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός από την άλλη. Δεν ξέρω αν αυτός ο πόλος θα παραμείνει έτσι και σε διαιτητές και ο Ολυμπιακός θα, παραμείνει, θα πει, ξέρω εγώ, το αντίθετο. Δεν το ξέρω.
3: Αυτό, Βασίλη, είναι ένα δίκοπο μαχαίρι, βέβαια, έτσι.
2: Είναι. Είναι,
3: το
2: συμφωνώ.
3: Γιατί, εντάξει, δεν αλλάζει βέβαια κάτι. Γιατί είδαμε και πέρυσι το τρανό παράδειγμα της ΑΕΚ με το Λανουά. Αλλιώς θα βλέπει η ΑΕΚ στην αρχή με το Λανουά και αλλιώς πήγε στο τέλος με το Λανουά. Αλλά τώρα εδώ, αν με το καλημέρα πεις, δείχνω εμπιστοσύνη στους Έλληνες διαιτητές και για τα μεγάλα μάτς και μετά αρχίζεις και σκούζεις, διαμαρτύρεσαι. Ξέρεις, θα είσαι και κάπως εκτεθειμένος. Αυτό λέω,
2: είναι η λίγο... αλήθεια είναι ότι όποιος πει ναι στους Έλληνες διαιτητές και περάσουν. Μετά χάνει και λίγο το δικαίωμα να παραπονιέται.
1: Δεν πρέπει να μιλάει μετά. Δεν δικαιούστε για να
2: μιλήσει. Εκτός αν γίνει κάποιο μεγάλο έγκλημα.
5: Ούτε καν θα περιμένουν τα ντέρμπι με Έλληνες διαιτητές για να αρχίσουν την κρίνια όλες τις ομάδες.
2: Σωστά, σωστά.
5: Από την πρώτη αγωνιστική θα αρχίσει.
1: Το έχει θέσει απολύτως.
2: Οπότε ας πάμε εξ αρχής το όχι και οι τέσσερις.
1: Ναι.
2: Να τελειώνουμε μια και καλή, θα πω εγώ. Γιατί, για να μην αρχίζουμε άλλα.
1: Εγώ, αδερφέ μου, την τριάδα τη βλέπω να δημιουργείται από τους τέσσερις. Εγώ δεν βλέπω να είναι έτοιμοι οι διαιτητές οι Έλληνες να ανταπεξέλθουν σε αυτά που θα χρειαστεί να κάνουν μετά.
2: Ναι.
1: Αλλά αυτό είναι η δική μου άποψη. Μια κουβέντα από το Γουλή ήθελα μόνο για το πώς νιώθει ο Παναθηναϊκός για το χθεσινό αποτέλεσμα, αυτό που συνέβη τελικά, και για την πρώτη θητεία που θα έχει τελικά ο κύριος Αλαφούζος.
6: Εντάξει, αυτό που είχε προτείνει ΕΠΟ, το είχε αποδεχθεί ο Παναθηναϊκός από πρόχθες. Και δεν την άλλαξε τη θέση του. Εξ αρχής είχε πει ότι είναι υπέρ αυτής της διαδικασίας. Μάλιστα, μας πήγε ο Βασίλης, πήξε μια συζήτηση για το ποιος θα μπει πρώτος.
2: Ναι, ναι, ναι. Τέθηκε στο τραπέζι ακόμα και να γίνει κλήρωση.
6: Για να πάει
2: γι' αυτό, αλλά είπε ο Μαρινάκης, ας μπει, ας γίνει αυτό που
1: υπογκαγκάτσεις.
2: Okay. Ναι, γιατί και κλήρωση να γίνει. Ναι. Και ψηφοφορία τέθηκε. Τέθηκε και σε ψηφοφορία και ήταν υπέρ του να βγει ο Αλαφούζος.
1: Πες μου, Κώστα, το σχολιάσω για να προχωρήσω λίγο στον Θοδωρή.
6: Και... εντάξει, αυτό δεν το λαμβάνω σοβαρά που έχει ακουστεί από την πλευρά του Ολυμπιακού περί πιέσεων κυβερνητικών. Συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι 7 χρόνια στην, σαν κυβέρνηση στον τόπο και ο Παναθηναϊκός δεν νομίζω ότι έχει σαρώσει και τους τίτλους. Άρα τώρα θεωρούν λίγο παράτροτα, γίνεται οποιαδήποτε κουβέντα στο αν υπάρχουν κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη Super League και προχωρούν πάνω σε αυτό που είχαν πει διατηρώντας ήρεμους τόνους. Δεν σηκώθηκαν ποτέ από τον Παναθηναϊκό τόνι σε όλη αυτή τη διαδικασία, οπότε μάλιστα. Προχωράμε.
1: Okay. Λοιπόν, πάμε στον Θοδωρή να ξεκινήσουμε. Λέμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ για μερικά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα για την άφιξη του Χατζηδιάκου στη Θεσσαλονίκη. Αυτός, όπως λέγαμε νωρίτερα, είναι οι δύο που αποκτήθηκαν πριν από αυτόν, Σαντα Μαρία δηλαδή και τάχα άλλοι, είναι αυτοί που μπορούν να βοηθήσουν άμεσα τον ΠΑΟΚ.
5: Ναι, είναι το πρώτο στάδιο τέλος πάντων μεταγραφών του ΠΑΟΚ, αν μπορούμε να το πούμε έτσι χρονικά, γιατί μέχρι αύριο δεν πρόκειται να αποκτήσει κάποιον άλλον παίκτη ο ΠΑΟΚ για να τον προσθέσει στην ευρωπαϊκή του λίστα. Πιθανότατα ούτε και μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, τα μεσάνυχτα, όταν θα μπορεί να κάνει αυτές τις δύο προσαφαιρέσεις πριν τα παιχνίδια με την Δυνάμο ή με την Κλουζ. Νομίζω ότι το πρώτο κύμα αυτών των μεταγραφών θα ολοκληρωθεί μάλλον και με την ανακοίνωση του Χατζηδιάκου. Έκλεισε τα χοντρά κενά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, δηλαδή στα στόπερ, στα χαφ και στο αριστερό εξτρέμ. Βεβαίως υπάρχουν κι άλλα, αλλά φαίνεται ότι εκτιμούν στον ΠΑΟΚ ή τέλος πάντων ο Λύση θα μπορέσει να τα φέρει πέρας στο δεύτερο προκριματικό γύρο, στα πρώτα του ευρωπαϊκά παιχνίδια, με αυτούς που έχει στη διάθεσή του. Απόψε ξαναλέμε ότι θα βγει και ο αντίπαλος, δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα μάθει και την κλήρωση πρωταθλήματος, θα μάθει και τον αντίπαλο στην Ευρώπη, με τον επαναληπτικό στη Ρουμανία μεταξύ της Universitate Cluj και της Dinamo Kievu.
1: Universitate, αν αντιλές. Αλλά νομίζω δεν θα περάσει αυτή. Θα περάσει η Dinamo Kievu. Οπότε δεν χρειάζεται να την ξαναπείς.
6: Στο πρώτο μάτσα πολύ καλύτερη Dinamo.
5: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει. Να σου πω.
5: Όπως και να έχει, το πρώτο παιχνίδι θα είναι εκτός έδρας την ερχόμενη Πέμπτη. Την επόμενη Πέμπτη. Και μετά ο επαναληπτικός θα είναι στην Τούμπα. Για πες.
1: Περίμενε. Θέλω να δούμε λίγο το πρώτο θέμα του Αθλέτικο. Και πρόκειται για μια τεράστια μεταγραφή την οποία περιμέναμε. Και ολοκληρώθηκε εδώ. Το βλέπετε. Πάμε full screen. Ωραία. Έσκασε η βόμβα στην Arsenal με 40 εκατομμύρια ευρώ ο Τζόλης. Ο καλύτερος αυτή τη στιγμή, ίσως, Έλληνας ποδοσφαιριστής. Τον βάζετε.
6: Εγώ
1: εκεί.
6: Λέω ναι.
1: Εσύ λες,
6: ναι. Κάνει δύο χρόνια τώρα, ναι.
1: Συμφωνώ. Λέω, ναι. Συμφωνώ. Έχουμε Καρέτσα, έχουμε Κωνσταντέλια, έχουμε καλούς παίκτες, Παυλίδη, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω είναι καυτό το όνομα αυτό και φαίνεται και από την τεράστια μεταγραφή.
5: Σε καλύτερη κατάσταση από όλους.
1: Σωστά. Βέβαια, βέβαια. Η οποία ολοκληρώνεται.
6: Μπράβο, ρε Μαγκάκι. Μπράβο.
1: Είχε φοβερή χρονιά η προηγούμενη με την ομάδα του, με την Πρίζη, η οποία τον έφερε. Double-double πρέπει να έκανε, έτσι, με assist και goal.
6: Ναι.
1: Και μάλιστα όχι assist και goal. Πρέπει να έχει 20 και assist.
6: Τεράστιους αριθμούς.
1: Σωστά.
6: 29 assist.
1: 29, σωστά, καλά θυμάμαι. Οπότε, μπράβο, να είναι υγιής πάνω απ' όλα και θα πάμε να τον βρούμε και εκεί στο Λονδίνο, να τα πούμε και από κοντά.
5: Να τον χαίρεται ο Τσόχος.
1: Ναι, ναι.
6: Όπου, ναι, Τσόχος πήγε. Σωστά.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω και συνεχίζουμε με τον αγαπημένο μας φίλο Χαστά για να μας πει, εντάξει, προφανώς μαθαίνει σήμερα αντίπαλο, προφανώς η επόμενη Πέμπτη είναι αφιερωμένη στο πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, αλλά η μεταγραφική ενίσχυση θα πρέπει να συνεχιστεί.
5: Οπωσδήποτε, δεν το συζητάμε. Υπάρχουν ξαναείπα, το δεύτερο κύμα μεταγραφών θα είναι οι υπόλοιπες θέσεις στις οποίες πονάει ο ΠΑΟΚ και δεν είναι και αμελητές. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο ΠΑΟΚ θα ψάχνει, μάλλον ψάχνει και θέλει να φέρει όσο γίνεται πιο σύντομα το βασικό του center for, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι κομβική σημασία στο ποιος θα είναι αυτός που θα ηγηθεί της επίθεσης του δικεφάλου τη νέα σεζόν. Όσο και να υπάρχουν και ο Μύθου και ο Γερεμέγεφ, ο βασικός center for δεν βρίσκεται ακόμα στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, θα βρίσκεται το προσεχές διάστημα. Όπως επίσης και ένα ακόμα half, για να συμπληρωθεί η τετράδα όχι μόνο αριθμητικά αλλά και ποιοτικά, δηλαδή δεν θα είναι ένα απλό συμπλήρωμα, αλλά ένας καλός χαφ για τον οποίο κοιτούν εδώ και καιρό οι επιτελείς του ΠΑΟΚ, αλλάζοντας ίσως και κάποιες φορές την ιεραρχία στη λίστα που έχουν, κάτι που συνέβη και τις τελευταίες μέρες, το είπαμε και χθες. Και ένα ακόμα στόπερ σίγουρα, και σίγουρα και ένα δεξί μπακ πλέον μετά την αποχώρησε τη μεταγραφή του Σάντζες στο Μεξικό, οπότε ανοίγει και εκεί μία θέση. Ο Γιαννούλης, η γνωστή ιστορία, δεν χρειάζεται να την ξαναπούμε, κουράζουμε και τον κόσμο, κουραζόμαστε και εμείς. Και μία πληροφορία που έχω το τελευταίο διάστημα είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν αποκλείται να πάρει και να παίκτη σε μία θέση έκπληξη. Ποια είναι η θέση έκπληξη, προσπαθώ μόνος μου να το βρω με το μυαλό μου, δεν βρίσκω. Δηλαδή, εφόσον αποκτηθούν όλοι αυτοί που λέμε.
1: Τέρμα.
5: Και ο Χαφ και ο Στόπερ. Τέρμα. Τι, τέταρτο τερματοφύλακα να πάρει.
1: Θα είναι έκπληξη. Γι' αυτό το λέω. Δεν ξέρω κάτι.
5: Ναι, ναι, σωστά. Μα όποια θέση και να σκεφτώ είναι έκπληξη. Αλλά πώς θα χωρέσει. Τέλος πάντων, μια πληροφορία που έχω ανεξαρτήτως των θέσεων που έχουμε χιλιοπεί εδώ και απομένουν πλέον για να συμπληρωθεί το ρόστερ του ΠΑΟΚ, πέρα του χαφ, πέρα του στόπερ, πέρα του δεξιού μπακ, πέρα του σέντερ φορ, του Γιαννούλη, για να μιλάμε αριστερό μπακ, ίσως αποκτηθεί και ένας παίκτης σε θέση έκπληξη. Αλλά αυτά σε κατοπινό στάδιο, νομίζω ότι θα περάσει και η επόμενη εβδομάδα χωρίς να έχουμε. Προφανώς το λέω γιατί δεν είναι ο ΠΑΟΚ σε κάποιον παίκτη κοντά, για να πω ότι ίσως έχουμε την επόμενη εβδομάδα κάποια μεταγραφή.
1: Πες μου κάτι για διαρκείας, ξέρεις κάτι.
5: Και τα κενά.
1: Για διαρκείας.
5: Κοίταξε, τα διαρκείας μέσα στη εβδομάδα ξέρω. Τώρα η εβδομάδα πήγε Πέμπτη. Ίσως αύριο. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ κοντινό να γίνει. Ήξερα ότι θα Μέσα αυτή τη βδομάδα θα έβγαινε η ανακοίνωση και από την επόμενη να ξεκινήσει η διάθεσή τους στον κόσμο του ΠΑΟΚ.
1: Κύριε Βερβελέ, κύριε Χαστά, ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε αύριο.
2: Γεια σας, κύριε.
7: Να σου πω, ναι. Ποιος έλεγε τη Σανέλ Αρίνα και με κοροϊδεύει μια ψυχή εκεί.
1: Τα έλεγες. Τα έλεγες.
7: Φέρ τον μου.
2: Έρχεται.
7: Φέρ τον εδώ μου, τα γυρίσει με το καλό.
1: Έρχεται. Το Σάββατο έρχεται.
7: Κύριε. Έλα, αγόρι μου, έλα εδώ.
1: Φιλιά, Διονυσή.
5: Και ο Οσμάν έρχεται Θεσσαλονίκη την Κυριακή, να ξέρετε.
1: Ποιο.
2: Α, ναι, Κυριακή βράδυ. Το Οσμάν.
5: Ναι. Κυριακή okay. βράδυ.
2: Κυριακή βράδυ.
1: Ωραία. Όμορφα, κύριε, ευχαριστώ πολύ.
6: Γεια σας, παιδιά.
1: Λοιπόν, ο Σαββόπουλος είναι έτοιμος, αλλά πριν από τον Αλέξ, θέλω να πω μια τελευταία αναφορά στην Elabet να κάνω. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής, 3 με 5, καθημερινά εδώ στο Back to Back. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία της εδώ και θα την αποχαιρετήσουμε 24 Ιουλίου, όταν ολοκληρωθεί η σεζόν όσον αφορά την εκπομπή που παρακολουθείτε. Τώρα, θέλω ένα break για το Action 24 μόνο. YouTube Αθλητικό παραμένουμε εδώ. Πηγαίνουμε σε Αλέξ Σαββόπουλο.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: I got just the spot for you two.
2: Police officers! Freeze!
3: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
2: Police, freeze!
4: That's Karras, cut him off.
5: The Rookies.
6: That's got to be very interesting work.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Και θα σου πω ότι έχω την κόρη μου, η οποία έχει αρχίσει και ακούει όλα αυτά τα συγκροτήματα και μου ζητάει και εισιτήρια να τις αγοράζω και τα λοιπά, και μου τα μαθαίνει τα συγκροτήματα. Αλλά...
1: Έπρεπε να την πας χθες, έπρεπε να την πας χθες.
0: Δεν βρήκα εισιτήρια, μου το είχε ζητήσει το κορίτσι και δεν βρήκα εισιτήρια.
2: Εσύ, ο Μυρότσος.
0: Κι όμως. Αλλά
3: την Αγγλία, τους, δηλαδή.
0: τους James, τους ναι. Έμαθα εγώ στη Μελίνα προχθές που τους έβαλα ένα τραγούδι και άκουσε.
2: Και τη άρεσε?
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Ένα ξέρεις ολοκληρώνω.
2: Εγώ δεν ξέρω κανένα. Εγώ νόμιζα ότι είναι του LeBron James η μπλούζα.
3: Αν ήσουν Κολομβιανός όμως, θα μπορούσε να γράφει Χάμες.
2: Χάμες, αγόρι μου, αυτό σκέφτηκα στην αρχή. Λοιπόν, άκου τώρα τι θέλω. Περιμένετε. Ένα, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ένας έγραφε μια μπλούζα στο Μουντιάλ προχθές, λέει, μου έθεσε η κοπέλα μου, λέει, αν θα δω τον ημιτελικό, λέει, ή αν θα είμαι μαζί τη. Και καμιά φορά τη σκέφτομαι, λέει, την κοπέλα μου.
0: Δεν υπάρχει αυτό το δίλημα. Μόνο με κόρη υπάρχει αυτό το δίλημα. Όχι με.
2: Δεν υπάρχει.
0: Δυστυχώς.
2: Δεν υπάρχει. Σου έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα? Πες τον τώρα.
0: Όχι.
2: Εμένα ναι. Εσένα?
0: Δεν μου έχει τεθεί γιατί γνώριζε την απάντηση.
3: Αλήθεια, όχι. Αλλά και πάλι δεν τίθεται αυτό που λέει ο Βασίλης.
2: Κύριε Σαββόπουλο, σας έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα ποτέ από κοπέλα σας?
1: Όχι, όχι, δεν έχει τεθεί.
2: Δεν τόλμησε κανένα.
1: Τουλάχιστον έχω έναν άνθρωπο που βλέπει πιο πολύ μπάλα από μένα.
2: Ναι, τώρα μιλάς για τη σύζυγο όμως, εσύ, εν πάση περιπτώσει, με κάποιον σύντροφο που είσαι πάρα πολλά χρόνια. Εγώ λέω για μια περίπτωση που έτυχε και δεν το ζήγησε καλά. Εγώ έδωσα δικαιώματα προφανώς και με ρώτησαν. Λοιπόν, συνεχίζω και πάω παρακάτω. Τι θέλω τώρα να σου πω, φίλε. Θα ξεκινήσω με τον Σιώπη για να το δέσω λίγο με το προηγούμενο που λέγαμε εδώ με τον συνάδελφο. Γιατί δεν έπαιξε καθόλου χθες από πλευράς Παναθηναϊκού. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το άμεσο μέλλον, λέω τώρα?
1: Κοίτα να δεις τώρα, μου δημιουργήθηκε λίγο ένα κόμπο. Όταν τον είδα να μπαίνει στην αποστολή για αυτό το φιλικό με τη Ραπίδα, αλλά τελικά αυτός ο κόμπος λύθηκε γρήγορα από τη στιγμή που δεν έφτασε.
3: Σε όλα ήταν μέχρι τώρα, γιατρέ. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Απλά ήταν 45, 28 και 12. Φθήνει ο χρόνος παρουσίας έως τώρα. Και ήταν το πρώτο φιλικό που δεν έπαιξε. Όλα τα άλλα είχε παίξει. Τον είχε δηλαδή, ήταν στην ομάδα, δεν ήταν ξαφνικά τον βάλαμε.
1: Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι το είπες και εσύ, Κώστα, συμφωνώ μαζί σου, ότι ο Παναθηναϊκός δεν τον υπολογίζει, είναι προφανές αυτό. Το θέμα είναι ξεκάθαρα τι θα κάνει ο Άρης. Δηλαδή, από τον Άρη εξαρτάται αν θα επιστρέψει ο Σιώπης τον Άρη. Ο παίκτης νομίζω ότι η επιθυμία του είναι να γυρίσει τον Άρη. Μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει στις προτάσεις που έχει στα χέρια του και από Αγγλία, από Championship, αλλά και από Τουρκία. Στην Τουρκία δεν επιστρέφουμε τίποτα, νομίζω. Αυτό το έχει αποκλείσει και οικογενειακός.
3: Οικογένεια.
1: Η Αγγλία υπάρχει, εντάξει, στην άκρη του μυαλού του, γιατί εκεί μπορεί να βρει και ένα πολύ καλό συμβόλαιο και ένα καλό όνομα και εκεί. Αλλά νομίζω ότι αν ο Άρης του δώσει αυτά που πάνω κάτω κοστολογεί και ο ίδιος τον εαυτό του. Εντάξει, δεν θα πάρει το συμβόλαιο που έχει στον Παναθηναϊκό σε καμία περίπτωση, αλλά ένα καλό συμβόλαιο από τον Άρη σε βάθος. Πιστεύω τριετίας, ένα τριετές συμβόλαιο, αν το εξασφαλίσει ο Άρης. Νομίζω ότι αυτός ο γάμος μπορεί να γίνει και ο Σιώπης να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και ίσως να είναι και ένα κερασάκι φέτος για τον Άρη, ένας παίκτης τον οποίο τον αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος. Αν θέλω να κάνω να το συνδέσω λίγο με τον Τολιόπουλο, ο Τολιόπουλος του ποδοσφαιρικού Άρη, παιδί μου, ένα παιδί που το αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος και θα μπορούσε να του ζεστάνει λίγο με αυτή την τρέλα που έχει, με αυτό το χαρακτήρα που έχει.
2: Σωστά.
1: Ναι.
2: Τη θετική ενέργεια που έχει.
1: Ναι, ναι. Σωστά. Νομίζω ότι θα ήταν το ιδανικότερο έτσι πως είναι ο Άρης τώρα να μπορούσε να τον φέρει πίσω το Σιώπη. Και για τα αποδυτήρια θα ήταν καλό.
3: Βέβαια.
1: Και για τον σύλλογο γενικότερα νομίζω.
3: Αποδυτήρια 100%.
2: Για να προλάβω, δεν θέλω να μείνω στον Τεχέρο που ανακοινώθηκε από Λεγανές. Οκ, okay, εντάξει, είχαμε εικόνα.
1: Αλλά αυτό φευγάτος ήταν ούτως ή άλλως και συμφωνήσαμε στο Λεγανές. Έπρεπε να λύσει απλά το συμβόλαιο του με τον Άρη.
2: Χθες αναφερθήκαμε για λίγο στις μεταγραφές που δεν ολοκληρώνονται γρήγορα. Και εγώ ανέφερα κάτι. Ναι. Θέλω να πεις και εσύ τη δική σου άποψη. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό?
1: Καταρχάς, ο Άρης έχει αποφασίσει, νομίζω ξεκάθαρα, και θα πατήσω και εκεί που θέλεις να το πας, γιατί καταλαβαίνω που θέλεις να το πας.
2: Ευχαριστώ, φίλε.
1: Στη συνέχεια, έχει αποφασίσει να μην κάνει το λάθος που έκανε πέρσι, παίρνοντας γρήγορα πολλούς και πληρώνοντάς τους, νομίζω, και παραπάνω από την αξία τους. Να μην θυμίσω τι έγινε το περασμένο καλοκαίρι. Όχι. Θυμόμαστε, το ζώσαμε.
2: Σωστά.
1: Εγώ τα ζώσα και από τη Τζιά για μια εβδομάδα. Mm-hmm. Τότε έρχονταν κάθε μέρα για ένα διαφορετικό παίκτη. Ο Άρης είχε πάρει και μια δεκαριά μόνο λίγες μέρες πριν παίξει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και πρόσθεσε και άλλους 8 μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου. Και μάλιστα έδωσε λεφτά σε ομάδες, πλήρωσε συμβόλαια σε πολλούς από 700-800.000 ως 1 εκατομμύριο και ένα και κάτι το Ράσιτς, που έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο. Αυτά δύσκολα, παιδιά, θα τα δούμε. φέτος να σημαίνουν, να γίνει για έναν μόνο, ενδεχομένως τον Αύγουστο, ίσως.
2: Ναι. Μια φράση κίνηση. Για αυτό που το πήγαινα εγώ λίγο το θέμα.
1: Ναι.
2: Λίγο.
1: Ναι. Δεν το συνδέω εγώ, το αποσυνδέω για την ακρίβεια, Βασίλη μου,
2: okay.
1: με τη σκέψη που έκανες. Εμένα δεν μου προκύπτει από το ρεπορτάζ, μέχρι τώρα που μιλάμε 5 και 3 πρώτα λεπτά, ότι υπάρχει στην άκρη του μυαλού του Θόδωρου Καρυπίδη ή μάλλον ότι υπάρχουν κάποιες συζητήσεις ή ότι κάτι τρέχει στο επιπτυσιακό και γι' αυτό δεν προστίθεται παίκτες στο ρόστερ της ομάδας. Προς το παρόν δεν υπάρχει απολύτως τίποτα ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Αναφέρομαι στις προσπάθειες που κάνει ο Ρασιτέχνης. Και επίσης να πω και κάτι τελευταίο.
2: Ναι.
1: Ούτε μου προκύπτει σήμερα που μιλάμε ότι η έλευση του Άβραμ Γκραντ, γιατί κάποιοι το σημείωσαν και αυτό, έχει να κάνει και με έλευση κάποιου επιχειρηματία ή κάποιου συμπαίκτη
2: ή κάποιου φαν.
1: Οτιδήποτε άλλο στο Ρησέκο. Ναι.
2: Χρήσιμα αυτά που μας είπες όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξη μου.
1: Καλή συνέχεια, παιδιά.
3: Γεια σου,
2: Αλέξη Αδόπουλος ήταν αυτός. Αυτά είναι η εκπομπή του Back to Back. Κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθες, αγαπημένο μου φίλε. Και τα λέμε και αύριο εδώ, Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας, με πολύ, πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Γεια χαρά.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μη θεωρήστε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
14: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
15: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
14: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
15: Capitalism can inform how we have sex.
14: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
16: It becomes more capitalistic.
14: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
17: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
18: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
19: I'm looking for Kelly Broussard.
18: That is me.
19: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
18: Oh.
19: And I must say, she seems very professional.
18: You like animals?
20: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
18: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
19: Organizing all this, pretty amazing.
18: You never doubted my powers, did you?
19: Never.
13: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
21: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
13: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Pure Action. Σε αυτό το επεισόδιο θα παρακολουθήσουμε τη δράση από τις Ολυμπιακές κατηγορίες. Η φετινή σεζόν υποτίθεται ότι θα ήταν μια Ολυμπιακή χρονιά, αλλά η πανδημία COVID-19 ξαναέγραψε το φετινό αθλητικό ημερολόγιο. Κατά τη διάρκεια του 2020 δεν θα έχουμε Ολυμπιακούς αγώνες, αλλά θα πραγματοποιηθούν πολλές διοργανώσεις όπως το Παγκόσμιο 470 στην Πάλμα, το Ευρωπαϊκό RSX στην Αθήνα και πολλά άλλα. Και εμείς θα είμαστε εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση. Σε αυτό το πρώτο επεισόδιο θα επισκεφτούμε το Σορέντο στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα RSX Windsurfing 2020.

Για αυτούς τους Ολυμπιακούς αγώνες και πιθανόν και για τους επόμενους είναι σίγουρα το λέιζερ, αλλά θα ήθελα να δοκιμάσω και στην κατηγορία 49er. Μου αρέσει η ταχύτητά τους. Εξεπλάγει πραγματικά με το αποτέλεσμα. Κατά τη διάρκεια της σεζόν θα ακολουθήσουμε πολλούς διαφορετικούς αθλητές για να μάθουμε περισσότερα πράγματα για τη ζωή τους, για τους στόχους τους, για την καθημερινότητά τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της συναρπαστικής σεζόν θα ακολουθήσουμε την Aphrodite Zegers για να μάθουμε λίγα περισσότερα για το νέο της έρωτα. Την καρδιά της έχει κλέψει ένας χαριτωμένος νέος σκύλος, τον οποίο δεν μπορεί να σταματήσει να χαϊδεύει. Θα μάθουμε επίσης πώς ο Βίρον Κοκαλάνης ερωτεύτηκε το windsurfing και επίσης θα ρωτήσουμε τη σύντροφό του για τις γονεϊκές του ικανότητες, καθώς πρόκειται να γίνει μπαμπάς για δεύτερη φορά.

Θα δούμε πόσο αν τον Ντάλμπεργκ και ο Φρέντρικ Μπέρεγκστρομ προπονήθηκαν κατά τη διάρκεια της καραντίνας και πώς οι αναβάτες του Kitesurf προετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Η περσινή σεζόν ήταν μια θεαματική περίοδος για όλους τους αθλητές, καθώς βρισκόμασταν μόλις λίγους μήνες πριν τους Ολυμπιακούς. Ξεκινήσαμε τη σεζόν στην Ευρώπη, όπου το 50ο τροφαίο Πριντσέσσα Σοφία Ιμπεροστάρ συγκέντρωσε ένα στόλο ρεκόρ στον κόλπο της Πάλμα. Η χρυσή επαιτειακή ρεγκάτα συγκέντρωσε 1.224 ιστιοπλώους, 869 σκάφη σε 10 κατηγορίες από 60 διαφορετικά έθνη. Οι τεράστιοι και ποικίλοι διαγωνιζόμενοι της Ολυμπιακής κλάσης συγκεντρώθηκαν σε 8 περιοχές αγώνων. Το τρόπιο της Γενικής Κατάταξης για την 50η επαιτειακή έκδοση πήγε στην Κινέζα Yue Tan, σε έναν αρκετά αδιαμφισβήτητο στόλο RSX γυναικών, στον οποίο δεν υπήρχαν διαγωνιζόμενες για μετάλλιο. Επομένως, το τρόπο πήγε στον ιστιοπλό με την χαμηλότερη μέσο όρο στην βαθμολογία σε σειρά των αγώνων της. Ήταν μια συναρπαστική εβδομάδα στα νερά της Πάλμα και μείναμε για να παρακολουθήσουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα RSX. Η διοργάνωση αυτή αποτέλεσε ρεκόρ συμμετοχών για την κλάση RSX με 333 επιβεβαιωμένες συμμετοχές από 43 διαφορετικά έθνη, εκπροσωπώντας 6 διαφορετικές ηπείρους σε 5 μέρες αγώνων. Η ημέρα των αγώνων για τα μετάλλια στο Ευρωπαϊκό RSX και στο Ευρωπαϊκό Νέων ήταν ένα εντυπωσιακό θέαμα για όλους, καθώς οι 10 πρώτοι ιστιοπλόοι έπεσαν στη γραμμή με πλήρη ταχύτητα σχεδιασμού. Στο γυναικείο στόλο, η Lilian de Geus από την Ολλανδία κατέκτησε τον τίτλο. Ο στόλος των ανδρών βρήκε τους δύο Ολλανδούς στην κορυφή, με τον Kieran Badloe να κατακτά το χρυσό μετάλλιο και τον δύο φορές Ολυμπιονίκη Dorian Van Rijsenberghe στην δεύτερη θέση. Στο πρωτάθλημα νέων, η Ισραηλινή Naama Gazit πήρε το χρυσό στο στόλο των γυναικών, ενώ ο Γάλλος Fabienne Pianatsa κατέκτησε τον τίτλο στους νέους άνδρες. Αργότερα, στη διάρκεια της σεζόν, μεταφερθήκαμε στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πορτογαλίας, το Πόρτο, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Laser Senior and Open European Trophy. Όλα τα κορυφαία ονόματα της κατηγορίας, αλλά και νέοι και φιλόδοξοι ιστιοπλόοι, Senior, ήταν εκεί για να διεκδικήσουν τον τίτλο.

Στα Laser Standard, ο Βρετανός ιστιοπλός Λορέντζο Κιαβαρίνι αναδέχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Στα Laser Senior, ενώ η Δανή ιστιοπλός Anne Marie Rindom είχε μια εκπληκτική εβδομάδα στα Laser Radial Women και στέφθηκε νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης και Trophy Senior Women με 33 βαθμούς.

Αργότερα αυτή τη σεζόν βρεθήκαμε στην πιο δυτική πόλη της Ρωσίας, την Εξέσια Αγία Πετρούπολη, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων RSX, όπου η ντόπια, η Γιάννα Ρεζνίκοβα, βγήκε πρώτη. Ήταν ένας Ισραηλινός θρίαμβος στον ανδρικό στόλο, καθώς ο Αιγιάλ Ζοχάι Σδρόρ τερμάτισε πρώτος, με τον Ντάνιελ Μπάσικ Τσαχτάς να ακολουθεί ακριβώς πίσω του.

Στη συνέχεια, μεταφερθήκαμε στην Κίνα για το ασιατικό πρωτάθλημα ιστοσανίδας Nibble Cup, όπου είδαμε μερικούς από τους καλύτερους ασιάτες αθλητές στις κατηγορίες RSX ανδρών και γυναικών να αγωνίζονται για την διεκδίκηση του τίτλου. Και τέλος, επισκεφθήκαμε το Σαν Ρέμο της Ιταλίας για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 470, όπου οι Γαλλίδες Καμίλ Λεκουάντρ και Αλοίζ Ρετορμάζ κατέκτησαν τον τίτλο στις γυναίκες. Στον ανδρικό στόλο, οι Αυστραλοί Μάθιου Μπέλτσερ και Βιλ Ράιαν έκλεισαν τον αγώνα στην πρώτη θέση, με τον Άντον Ντάλμπεργκ και τον Φρέντρικ Μπέρεκστρον να έρχονται δεύτεροι στην κατηγορία Open, αλλά ως το κορυφαίο ευρωπαϊκό πλήρωμα διεκδίκησαν το δεύτερο συνεχόμενο τίτλο στο πρωτάθλημα. Σε ένα άλλο επεισόδιο, επισκεφτήκαμε το περίφημο Τορμπόλε, όπου όλη η παγκόσμια κοινότητα του Ολυμπιακού Windsurfing ήταν συγκεντρωμένη για το παγκόσμιο πρωτάθλημα RSX Windsurfing. Στην κούρσα μεταλλίων των ανδρών, ο Κίραν Μπάντλουε πέρασε με αυτοπεποίθηση από την κούρσα μεταλλίων, το έχοντας ήδη κερδίσει όλους τους βαθμούς του. Τερμάτισε πέμπτος, γνωρίζοντας ότι κρατούσε τον παγκόσμιο τίτλο άνετα στα χέρια του. Η Ρωσίδα Στεφανία Ελφούτινα κέρδισε την κούρσα μεταλλίων στο στόλο των γυναικών, αλλά η Γιούνγκ Σιλιού είχε κάνει αρκετά για να διατηρήσει την πρώτη θέση και ήταν η παγκόσμια πρωταθλήτρια RSX. Στη συνέχεια μεταφερθήκαμε στην Ασία και στο μεγαλύτερο από τα 7 Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Άμπου Ντάμπι. Εκεί, στο Άμπου Ντάμπι, στο Άμπου Ντάμπι Sailing and Yacht Club, φιλοξενήθηκε το εναρκτήριο ασιατικό πρωτάθλημα 49er και 49er FX. Για να ολοκληρώσουμε αυτό το ταξίδι των Ολυμπιακών κλάσεων, παραμείναμε στην Ασία, αλλά πετάξαμε στην Ιαπωνία για μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της κλάσης 470, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 470, όπου το Αυστραλιανό ζευγάρι Μάθιου Μπέλτσερ και Βιλ Ράιαν και οι Βρετανίδες Χάνα Μίλς και Έλιντιγ Μακιντάιρ έφτασαν στην κορυφή στους άνδρες και στις γυναίκες αντίστοιχα. Καλώς ήρθατε και πάλι στο Pure Action. Θα ξεκινήσουμε το Ολυμπιακό ταξίδι μας αυτή την εβδομάδα ταξιδεύοντας στο Σορέντο της Μελβούρνης της Αυστραλίας, όπου πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστοσανίδας RSX. Ένας στόλος 116 ιστιοπλών από 31 έθνη συγκεντρώθηκαν στο Σορέντο Sailing Kuta Boat Club για να διεκδικήσουν τους κύριους τίτλους. Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ημερών ήταν ο Κίραν Μπάντλουε που κυριάρχησε στη σκηνή. Ο απερχόμενος παγκόσμιος πρωταθλητής κατάφερε να διατηρήσει την υπεράσπιση του τίτλου του σταθερά σε καλό δρόμο. Ο στόλος των γυναικών είδε έντονο ανταγωνισμό και μετά από 9 ιστιοδρομίες η Νόη Ντριχάν από το Ισραήλ προηγούνταν, ακολουθούμενη από την Λίλιαν Τεγκέους. Ο χρυσός στόλος των ανδρών τράβηξε την προσοχή πολλών, καθώς το σκορ του Μπάντλουε 4-13-3 προκάλεσε μεγάλο σοκ. Ο Ντούσμαν άφησε την πόρτα του πρωταθλήματος ορθά ανοιχτή για τον συμπατριώτη του, Ντόριαν Βαν Ράισενμπεργκε. Αυτοί οι συμπαίκτες πιέζουν ο ένας τον άλλον σε κάθε διοργάνωση για να γίνουν οι καλύτεροι Ολυμπιονίκες της ιστιοσανίδας στον κόσμο. Στο στόλο των γυναικών, η Λίλιαν Τεγκέους ήταν επικεφαλής του γενικού στόλου. Η Ολλανδή αθλήτρια κέρδισε την τελευταία ισιοδρομία και ανέβηκε μαζί με την Τριχάν στην κορυφή με 34 βαθμούς. Από τα στατιστικά φαίνεται να έχει υποχωρήσει η αρχική μου ικανότητα, αλλά κατάφερα να το τραβήξω. Στόχος μου είναι να τερματίσω στην πρώτη οκτάδα, γιατί αυτό σημαίνει καλά πράγματα σε μια ομάδα.

Ήταν συναρπαστικό. Νευρικό, σωματικό, ψυχικό, τα είχε όλα. Παλεύαμε για τον τίτλο. Ο Ντόριαν είχε έναν εκπληκτικό αγώνα. Οδήγησε σχεδόν από την αρχή και κατάφερε να πάρει μεγάλο προβάδισμα. Έβαλα τον εαυτό μου στην ουρά και έπρεπε πραγματικά να δουλέψω γι' αυτό και να σιγουρευτώ ότι δεν θα έπεφτα δεύτερο σήμερα. To make sure I wasn't gonna drop the second today.

0: Το παγκόσμιο πρωτάθλημα RSX έληξε με αναμετρήσεις για τα μετάλλια. Στο αγώνισμα των ανδρών, ο Κίραν Μπάντλου υπερασπίστηκε με επιτυχία τον τίτλο του, τερματίζοντας 2 βαθμούς μπροστά από τον Ντόριαν Βαν Ράισεμπεργκε, ο οποίος κέρδισε την κούρσα των μεταλλίων. Δουλεύουμε καλά μαζί και κάνουμε βήματα. Είναι πραγματικά δύσκολο να κρατήσουμε το επίπεδο ψηλά, αλλά προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Είμαι πολύ χαρούμενος που κέρδισα τον τίτλο εδώ. Με την νίκη του, ο Μπάντλου εξασφάλισε το Ολλανδικό Ολυμπιακό εισιτήριο για το Τόκιο. Με μία μόνο διαθέσιμη θέση, ο Βαν Ράισεμπεργκε, ο μοναδικός εκπρόσωπος της χώρας που έχει κερδίσει 2 συνεχόμενα Ολυμπιακά μετάλλια, δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει έναν 3ο συνεχόμενο Ολυμπιακό τίτλο. Στην κούρσα των γυναικών, η De Geus εξασφάλισε περισσότερη επιτυχία για τις Ολλανδέζες, καθώς κατέκτησε τον 2ο παγκόσμιο τίτλο της και εξασφάλισε την Ολυμπιακή πρόκριση. Κατέκτησε την 4η θέση στην κούρσα των μετάλλιων, τερματίζοντας 9 βαθμούς μακριά από την Σαρλίν Πικόν που πήρε το αργυρό μετάλλιο. Η Ολλανδία πέτυχε διπλή νίκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα RSX και χωρίς αμφιβολία διαθέτει την ονειρεμένη ομάδα στην κατηγορία RSX. Ο κορονοϊός μπήκε με τη βία στη ζωή μας και επηρέασε τα πάντα. Με την πλειονότητα των χωρών να θεσπίζει κάποιο είδους εντολή παραμονή στο σπίτι, οι δημόσιες συγκεντρώσεις κάθε είδους απαγορεύτηκαν. Πολλές αθλητικές εκδηλώσεις αναβλήθηκαν ή ακυρώθηκαν. Με τον COVID-19 στη ζωή μας ήταν μια νέα εμπειρία και πολλοί άνθρωποι μολύνθηκαν και έχασαν τη ζωή τους. Οι ρουτίνες και οι ζωές μας έχουν αλλάξει. Για να είναι όλος ο κόσμος ασφαλής, προσπαθούμε όλοι να μείνουμε στο σπίτι και να κάνουμε μόνο τα απαραίτητα πράγματα για να ηρεμήσει αυτός ο ιός και να επανέλθει η ζωή μας στο φυσιολογικό. Για λόγους ασφαλείας, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει τους Ολυμπιακούς Αγώνες για να διεξαχθούν από τις 24 Ιουλίου στις 9 Αυγούστου στο Τόκιο. Συμφωνήθηκε επίσης ότι οι αγώνες θα διατηρήσουν την ονομασία Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες Τόκιο 2020. Η καθημερινότητα των εστιοπλών άλλαξε μέσα σε μία νύχτα. Περισσότεροι από 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι, το 1/3 του ανθρώπινου πληθυσμού, τέθηκαν σε αποκλεισμό για να αποφευθεί η εξάπλωση του κορονοϊού και πολλοί αθλητές βρέθηκαν σε καραντίνα μακριά από αυτό που αγαπούν να κάνουν. Είναι πολύ δύσκολο για τους ναυτικούς να βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα. Πριν το Λουκέτο, η Βασιλική Καραχάλιου έφτασε στην κορυφή της κατηγορίας της και είναι η δεύτερη στην παγκόσμια κατάταξη των Laser Radial γυναικών. Το πάθος της για την ιστιοπλοεία ξεκίνησε όταν ήταν πολύ μικρή. Στις αρχές του 2000, ένα κοριτσάκι στην Αθήνα συνειδητοποίησε ότι η θάλασσα σημαίνει περισσότερα για εκείνη και άρχισε να προπονείται στην κατηγορία Optimist.
1: Then, after Olympics of 2020, we will only have 3 years until the next Olympics.
0: Ο COVID-19 επηρέασε όλους τους αθλητές. Τώρα που αναβλήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, θα έχουμε μόνο 3 χρόνια μέχρι τους επόμενους. Οπότε με αυτό δεν μπορώ να ασχοληθώ όπως σχεδιάζα με τις σπουδές μου. Τώρα που είμαι στην Ελλάδα, δεν μπορώ να ταξιδέψω με την ομάδα μου στην Ισπανία. Δεν μπορώ να ακολουθήσω τις ίδιες προπονήσεις. Πρέπει να κάνω ξεχωριστές προπονήσεις εδώ στην Ελλάδα και ελπίζω όταν ανοίξουν τα σύνορα και μπορέσουμε να ταξιδέψουμε ξανά, να επιστρέψω στην Ισπανία και να συνεχίσω την προπόνησή μου.
1: I will go back to Spain and we will continue our trainings.

0: It was a new experience for me. We never had this before, I think.
1: Ήταν μια νέα εμπειρία για μένα. Δεν το είχαμε ξανακάνει αυτό. Έπρεπε να μείνουμε στο σπίτι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν μας επιτρεπόταν να βγούμε έξω, οπότε δεν μπορούσα να κάνω εστιοπλοεία. Έπρεπε να παραμείνω πνευματικά συνδεδεμένη με το άθλημά μου και να προσπαθήσω να παρακολουθήσω όσο το δυνατόν περισσότερα βίντεο εστιοπλοείας.
0: I had to try to at least maintain my fitness.
1: Έπρεπε να προσπαθήσω τουλάχιστον να διατηρήσω τη φυσική μου κατάσταση, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι η απόδοση θα ήταν μειωμένη.
0: Slightly will decrease. I had to do two trainings per day, which was.
1: Έπρεπε να κάνω δύο προπονήσεις την ημέρα, που ήταν είτε ισορροπία και συντονισμός, είτε εκρηκτικότητα. Και έπρεπε να κάνω προπονήσεις με βάρη ή κάρδιο.
0: Try to do some weight trainings. Or cardio trainings. I had definitely lots of time.
1: Είχαμε σίγουρα πολύ χρόνο για να κάνουμε και άλλα πράγματα. Είχαμε πολύ ελεύθερο χρόνο, είτε για να διαβάσουμε βιβλία που μας άρεσαν, είτε για να δούμε κάποιες σειρές στην τηλεόραση. Ήταν πολύ ωραίο να περνάω λίγο χρόνο με την οικογένειά μου. Παίζαμε μαζί επί τραπέζια παιχνίδια, σκάκι και μονόπολη, είδαμε ταινίες μαζί, γευματίσαμε και διπνήσαμε μαζί και περάσαμε ποιοτικό χρόνο ως οικογένεια.
0: That was really nice.

0: Η δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη είναι κάτι που τιμά εμένα και τη δουλειά μου και όλη την ομάδα που με περιβάλλει. Είμαι πολύ χαρούμενη, γι' αυτό και ελπίζω ότι ο δρόμος από εδώ και πέρα θα είναι να κυνηγάμε την πρώτη θέση.
1: We are all working really hard.
0: Όλοι δουλεύουμε πολύ σκληρά γι' αυτό και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ελπίζω πραγματικά να μπορέσω να κερδίσω ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο χαρακτήρας ενός παιδιού μπορεί να αναπτυχθεί και να διαμορφωθεί σε ένα αθλητικό περιβάλλον. Μια αθλητική εμπειρία μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και μέσω της ιστιοπλοείας. Οι νεαροί ιστιοπλόοι μπορούν να αποκτήσουν πολλές σπουδαίες εμπειρίες, όπως η Καραχάλιου. Όταν έκλεισε τα 12 της χρόνια, πήρε μια μεγάλη απόφαση. Άφησε πίσω της την κατηγορία Optimist και μεταπήδησε στα Laser. Μια σπουδαία καριέρα ήταν μπροστά της.
2: Her relationship with sailing was intense from the very, very beginning. She was...
0: Η σχέση της με την ιστιοπλοεία ήταν έντονη από την αρχή. Ήταν πραγματικά παθιασμένη σε αυτό το σημείο που ενστικτοδός προσπαθούσε να παραμελήσει το σχολείο, το μάθημα των αγγλικών και άλλες δραστηριότητες.
2: English lessons, other activities also. We did make an effort.
0: Κάναμε μια προσπάθεια να την κρατάμε στο σωστό δρόμο με τις σπουδές της και τις υποχρεώσεις της που είχε ως παιδί. Αλλά μπορούσε να καταλάβεις από πολύ μικρή ηλικία ότι η ιστιοπλοεία ήταν το πάθος της.
2: But you could tell from a very early age that it was her passion. Sailing was her passion. It was really clear to see.
0: Κατά τη διάρκεια της μεταεφηβικής ηλικίας, το ταλέντο της αναγνωρίστηκε παγκοσμίως. Ο Ούγγρος προπονητής Τάμας Έζες την κάλεσε να ενταχθεί στην Ιστιοπλοϊκή Ακαδημία Γκραν Κανάρια και ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της ξεδιπλώθηκε. Μακριά από την πατρίδα της, στην Ελλάδα, είχε πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσει, αλλά η οικογένειά της και ιδιαίτερα η μητέρα της ήταν πάντα δίπλα της. Ξεκίνησα την ιστιοπλοεία όταν ήμουν 5,5-6 ετών με τα δύο αδέρφια μου που είναι μεγαλύτερα από εμένα. Ο Ανδρέας είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος και ο Νεκτάριος τρία.
1: I was always with them going and helping them to prepare their boats and go on the water.
0: Όταν ήμουν πολύ μικρή, για να κάνω εγώ ιστιοπλοεία, θυμάμαι ότι ήμουν συνέχεια κοντά τους και τους βοηθούσα να ετοιμάσουν τα σκάφη και ήμουν τόσο ενθουσιασμένη. Έτσι, όταν επιτέλους άρχισα να κάνω ιστιοπλοεία και ανέβηκα στο σκάφος, ήμουν τόσο χαρούμενη και ευχαριστημένη από το συνέστημα που ήξερα από εκείνη τη στιγμή ότι θα κάνω ιστιοπλοεία για το υπόλοιπο της ζωής μου.
1: I knew from that day that I would follow sailing for the rest of my life.
0: Καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη του Laser Radial γυναικών, το μέλλον είναι πολύ λαμπρό για αυτό το καθαρό ταλέντο που τώρα στοχεύει σε μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

0: I remember so many experiences from the Optimist class.
1: Έχω τόσες πολλές εμπειρίες από την κατηγορία Optimist. Υπήρχαν παιδιά από όλο τον κόσμο, γιατί ακόμα και τότε μπορούσαμε να πάμε στο εξωτερικό και να κάνουμε ρεγκάτες. Κάτι που είναι μια εμπειρία που σε κάνει να μεγαλώνεις και να γίνεσαι ανεξάρτητος. Και καταφέραμε να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα σε πολύ μικρή ηλικία.
0: Makes you grow up and be independent. And we managed to do all these things since a very young age.
1: Η ιστιοπλοεία μας βοήθησε να αναπτυχθούμε.
0: Sailing helped us grow as person.

0: After the Optimists, I moved to the 4.7th.
1: Μετά το Optimist πέρασα στο 4,7. Δεν ξέρω αν αυτή το Optimist, αλλά μου άρεσε το γεγονός ότι είμαι μόνη μου και ότι μπορούσα να κάνω ό,τι ήθελα, να παίρνω μόνη μου τις αποφάσεις και να ρίχνω την ευθύνη μόνο σε μένα.
0: And put the blame on me as well. I like that. I didn't want to depend on a second person.
1: Δεν ήθελα να εξαρτώμαι από ένα δεύτερο άτομο. Μερικές φορές όταν ο προπονητής μου μου λέει να κάνω κάτι, απλά τον ακούω και το σκέφτομαι. Αλλά πάντα καταλήγω να κάνω αυτό που σκεφτόμουν μόνη μου από την αρχή.

Η μητέρα μου σπούδασε στην Αμερική και εκεί έπαιζε μπάσκετ. Έχει παίξει μπάσκετ και επαγγελματικά. Ήξερε πώς να με βοηθήσει λόγω της ενασχόλησής της με τον αθλητισμό. Ήταν δίπλα μου από την πρώτη μέρα. Με βοηθούσε για να γίνει η ζωή μου λίγο πιο καλύτερη.

0: In 5 years from now, I...
1: Σε 5 χρόνια από τώρα βλέπω τον εαυτό μου με 2 χρυσά μετάλλια. Αυτά λοιπόν για αυτό το επεισόδιο του Pure Action. Ήταν άλλη μια εκπομπή γεμάτη δράση και ανυπομονούμε για την επόμενη εβδομάδα. Θα σας δούμε τότε.

αιώνες τώρα. Οι άνθρωποι χαλάνε το χτένισμά τους.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η πορεία με τον καρκίνο είναι ένας δρόμος που δεν ξέρεις πού οδηγεί.
2: Είναι ένας δρόμος που εσύ επιλέγεις πώς θα τον περπατήσεις.
1: Ο καρκίνος του πνεύμωνα δεν κάνει διακρίσεις.
2: Όποιος έχει πνεύμονες μπορεί να νοσήσει από καρκίνο του πνεύμωνα.
1: Η άγνοια μπορεί να κλονίσει τον ψυχισμό μας.
2: Κάνουμε τη γνώση όπλο ελπίδας και θεραπείας.
1: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι το κλειδί. Η ζωή να κόβει την ανάσα.
2: Όχι ο καρκίνος του πνεύμωνα.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Pure Action, του τηλεοπτικού προγράμματος που μεταξύ άλλων σας μεταφέρει την δράση από μερικές από τις πιο εντυπωσιακές ιστιοπλοκές διοργανώσεις σε όλο τον κόσμο. Μέσα από αυτό το φανταστικό άθλημα ανακαλύπτουμε νέους ορίζοντες, νέες προκλήσεις, συναρπαστικά ταξίδια και μερικά τοπία που κόβουν την ανάσα. Στο επεισόδιο αυτής της εβδομάδας θα σας μεταφέρουμε στην ανατολική ακτή της Κίνας, στην επαρχία Φουτζιγιάν και στο νησί Πινγκτάν που φιλοξενεί τον τρίτο σταθμό της παγκόσμιας σειράς Kite Foil. Παραμένοντας στο Kite Foil, θα αλλάξουμε στη συνέχεια Έπειρο και θα μεταφερθούμε στην Τζιτζέρια της Ιταλίας για το Kite Foil World Series. Από την Ιταλία επιστρέφουμε στην Κίνα και στην νοτιοδυτική επαρχία Guangdong στο Yangjiang, το Nibble Cup, το ασιατικό πρωτάθλημα ιστιοσανίδας και το εθνικό πρωτάθλημα Kiteboarding πραγματοποιήθηκαν με φόντο το μαγευτικό σκηνικό του νησιού Highlink Nibble Golden Coast. Τέλος, θα ταξιδέψουμε πίσω στην Ευρώπη και θα επισκεφτούμε την Πάλμα για την τέταρτη και τελευταία διοργάνωση του κύκλου Dragon European Cup.

0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το ιστιοπλοϊκό μας ταξίδι από την ανατολική ακτή της Κίνας στην επαρχία Φουτζιγιάν και το νησί Πινκτάν, γνωστό για τις μεγάλες και αμμώδεις παραλίες του και το πολιτιστικό του περιβάλλον. Το Πινκτάν είναι ένας σημαντικός τουριστικός προορισμός, το δεύτερο πιο επισκέψιμο νησί στην Κίνα. Το Πινκτάν φιλοξένησε τον τρίτο σταθμό της παγκόσμιας σειράς Kitefoil. Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης τάσης στο Weifang Binhai, μόλις λίγες ημέρες πριν, όλοι οι αθλητές και οι σανίδες τους μαζί πήραν τον δρόμο για το εμβληματικό νησί για να διασταυρώσουν για άλλη μια φορά τα ξύφη τους στη μάχη για μια θέση στο βάθρο και την ευκαιρία φυσικά να διεκδικήσουν μέρος του χρηματικού επάθλου που ήταν 40.000 δολάρια. Η Κίνα, ως ένα ταχαίως αναπτυσσόμενο έθνος, επενδύει στο μέλλον του αθλητισμού και από τότε που το kiteboarding έγινε Ολυμπιακό άθλημα, οι Κινέζοι αθλητές υποστηρίζονται πλέον πλήρως από την China Yachting Association.
1: Το
0: kiteboarding είναι πλέον Ολυμπιακό άθλημα. Η Κίνα έχει πολλές παράκτιες πόλεις που ασχολούνται με το kiteboarding, όπως το Πινκτάν και το Weifang. Η Ένωσή μας προωθεί και υποστηρίζει αυτόν τον διαγωνισμό από πέρυσι μέσω της φιλοξενίας πολλών ασιατικών πρωταθλημάτων και εθνικών διαγωνισμών. Ελπίζουμε να φέρουμε αυτό το άθλημα σε ευρύτερες κοινότητες, να του δώσουμε περισσότερη προβολή και υποστήριξη. Το kiteboarding είναι ένα συναρπαστικό άθλημα για τους θεατές, ειδικά για τις παράκτιες πόλεις. Η ελκυστικότητά του θα πρέπει να είναι μεγάλη για τον τοπικό αθλητικό τουρισμό. ...27 αναβάτες από 13 χώρες παρατάχθηκαν για τον τρίτο σταθμό της παγκόσμιας σειράς Kitefoil και κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες ήταν ο Γάλλος Τεό Ντε Ραμεκούρ που έκλεψε την παράσταση αρπάζοντας 2 νίκες την πρώτη μέρα των αγώνων. Το Πινκτάν συμμετέχει στην παγκόσμια σειρά Kitefoil εδώ και μερικά χρόνια και πάντα άλλαζε το παιχνίδι στο κυνήγι του γενικού τίτλου. Σίγουρα εδώ έχουμε διαφορετικές συνθήκες από τις τελευταίες διοργανώσεις. Υπάρχουν περισσότερα κύματα και ισχυρότεροι άνεμοι. Έτσι είναι αρκετά δύσκολο να φτάσεις στην κορυφαία ταχύτητα και να είσαι σταθερός, επειδή ανεβοκατεβαίνεις συνεχώς. Οπότε πρέπει να το συνηθίσεις λίγο και να κάνεις τέλειες ρυθμίσεις για αυτές τις συνθήκες. Είναι η πρώτη μου φορά εδώ στο Πινκτάν και οι συνθήκες είναι πραγματικά δύσκολες. Ο άνεμος είναι πολύ δυνατός, ειδικά όταν έρχεται γύρω από τα δύο νησιά και κατά κάποιο τρόπο μέσα στον κόλπο. Το νερό είναι πραγματικά άστατο, καθώς σίγουρα έχει αρκετό ρεύμα και παλίρρια. Έτσι είναι πραγματικά ενδιαφέρον να τα ενσωματώνεις αυτά στη στρατηγική σου και ήταν όντως πολύ διασκεδαστικό. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ημερών, οι καιρικές συνθήκες προσέφεραν μερικές θεαματικές κούρσες μεταξύ των πρωτοπόρων. Ο σημερινός ηγέτης του Tour, ο Τόνι Βόντισεκ, στην πίστα της Κίτρινης Θάλασσας, με υπήνιμο και απάνομο ρεύμα, άφησε στο πέρασμά του τους ταχύτερους kitefoilers του κόσμου με τρεις άψογες κούρσες. Ο Γάλλος Άξελ Ματζελά ήταν καυτός στα πόδια του στη δεύτερη θέση. Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη, ο τρίτος σταθμός της παγκόσμιας σειράς Kitefoil την ίδια στιγμή διεξαγόταν το κινέζικο εθνικό πρωτάθλημα Twin Tip Racing. Για το υπόλοιπο της ημέρας, το σχέδιό μου είναι να είμαι συνεπής και να μείνω μακριά από όλους τους άλλους ανταγωνιστές. Είναι πραγματικά δύσκολο να μείνω μπροστά γιατί ο Άξελ με οθεί στα όρια μου, όπως κανένας άλλος πριν. Ναι, απλά ελπίζω ότι θα διατηρήσω το προβάδισμά μου. Το Twin Tip Racing είναι η πιο δημοφιλής κατηγορία στην Κίνα και περίπου 150 αναβάτες από 29 περιοχές ήταν εκεί για να κυριαρχήσουν στον άνεμο με στόχο την κατάκτηση του τίτλου. Μετά από 15 ιστιοδρομίες και μερικές θεαματικά κλειστές και εκτοξευόμενες μάχες, ο καλύτερος μεταξύ του στόλου ήταν ο Χαοράν Ζάνγκ που βρέθηκε στην κορυφή του βάθρου, ενώ στον γυναικείο στόλο η Τζίνγκλ Τσεν πήρε τον τίτλο. Επιστροφή στην δράση του Foiling και κατά τη διάρκεια της τρίτης ημέρας ο Τόνι Βόντισεκ διεύρυνε το προβάδισμά του έναντι των αντιπάλων του με άλλη μια αριστοκρατική εμφάνιση σε ένα στόλο υψηλού επίπεδου που περιελάμβανε όλους τους προηγούμενους νικητές του τουρνουά. Εν τω μεταξύ, η επικεφαλής των γυναικών, η Ντανιέλα Μόρος, αγωνιζόταν εναντίον της Κίρστιν Ομπράιεν, η οποία ήταν νικήτρια της παγκόσμιας σειράς των γυναικών στο Kitefoil το 2018. Ο μαζικός κυματισμός και οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν τους 27 ναυάτες την προτελευταία ημέρα. Με ρηπές έως και 27 κόμβους, οι αγώνες ήταν θεαματικοί. Ο Βόντισεκ ακολουθούσε στενά την πίστα του και ο Ματζέλα δεν είχε περιθώρια για λάθη, ενώ ο τρίτος, ο Ντε Νταραμεκούρτ, πήρε την τελευταία νίκη της ημέρας για να βάλει πίεση στους άλλους δύο. Την πέμπτη και τελευταία μέρα δεν έγιναν αγώνες, αφού ο αυξανόμενος άνεμος και η θάλασσα εμπόδισαν τους αθλητές να βγουν από την παραλία. Αυτό άφησε τον Βόντισεκ στην πρώτη θέση, αφού κατέκτησε 9 νίκες από τις 17 συνολικά κούρσες και ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη του στο τουρνουά. Οι δύο Γάλλοι, ο Ματζέλα και ο Ντε Ραμεκούρ, συμπλήρωσαν το βάθρο των νικητών.

0: Δεν περίμενα αυτό το αποτέλεσμα. Ο Άξελ και ο Τεό είναι οι καλύτεροι αναβάτες σε συνθήκες ισχυρού ανέμου, αλλά υποθέτω ότι είμαι επίσης καλός κι εγώ, όπως και αυτοί. Και παλεύαμε την τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες ημέρες, και υποθέτω ότι αυτός που κέρδισε και αυτός που ήταν ο καλύτερος τελικά ήμουν εγώ. Ο ενθουσιασμός, η ευτυχία θα έρθει μια μέρα. Αλλά ναι, έχουμε ακόμα έναν αγώνα στην Ιταλία, οπότε θα σας δω όλους εκεί. Δεν θα μπορούσα ποτέ να το φανταστώ αυτό, αλλά το επιδίωξα. Προπονούμουν σκληρά και η σκληρή δουλειά της ομάδας μου πραγματικά απέδωσε καρπού στο τέλος. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που κέρδισα την κατηγορία κάτω των 19 ετών στην κατηγορία γυναικών, στον τρίτο σταθμό του World Series. Ήταν πραγματικά δύσκολο, οι συνθήκες ήταν πραγματικά πολύ δύσκολες, με δυνατούς ανέμους και μεγάλο κυματισμό. Σίγουρα, δύσκολο να μείνω στο μείγμα με τα αγόρια, αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη και περιμένω την επόμενη στάση. Στο στόλο των γυναικών, η Μόρος πήρε το χρυσό, η Ομπράιον το ασημένιο και η Καλίνινα το χάλκινο. Η απονομή των επάθλων έδωσε την ευκαιρία σε όλους τους αθλητές να γιορτάσουν μαζί με τους νικητές και να απολαύσουν τα βραβεία τους, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να σφυριλατήσουν νέες φιλίες, να κρατήσουν αναμνήσεις μαζί και να ανυπομονούν μέχρι το Big Tan, όπου θα φιλοξενηθεί το επόμενο πρωτάθλημα. Μένουμε στο Kite Foil, αλλά από την Κίνα ταξιδεύουμε στην παραλία Hank Luz, στη Νότια Ιταλία. Αυτό το διάσημο σημείο για το kiteboarding έχει φιλοξενήσει πολλές και μεγάλες διοργανώσεις. Έχουμε ήδη μία διεθνή διοργάνωση. Η Τζιτζέρια είναι ένα πανέμορφο μέρος. Όλοι το αγαπούν αυτό το μέρος, επειδή έχουμε ένα είδος αύρας. Μία καλή και σταθερή αύρα, κάθε μέρα. Είναι εύκολα προσβάσιμο το μέρος, τα νερά είναι επίπεδα, είναι μια υπέροχη και τέλεια περιοχή για να έχουμε αγώνες και κυρίως αγώνες foil. Το παραθαλάσσιο αθλητικό πάρκο, 15.000 τετραγωνικών μέτρων, προσφέρει ένα πολύ ευρύ φάσμα ευκαιριών για όλους για να περάσουν τις μέρες τους όμορφα, είτε γεμάτες δράση, είτε απλά χαλαρώνοντας. Οι λάτρεις του kite foil και τα κορυφαία ονόματα του αθλήματος δεν θέλησαν να χάσουν την ευκαιρία να αγωνιστούν εδώ, με τους εντυπωσιακούς 82 αθλητές από 19 χώρες να προσέρχονται για να αγωνιστούν. Βρισκόμαστε εδώ για τον πρώτο αγώνα του Kitefall World Series και είναι πραγματικά πολύ συναρπαστικό. Φέτος γίνεται λίγο πιο δομημένο, λίγο πιο επίσημο. Ξέρουμε ότι σε αυτές τις αθλητικές διοργανώσεις όλοι ενθουσιάζονται λίγο παραπάνω και όλοι είναι επίσης αρκετά κοντά μεταξύ τους, γεγονός που το κάνει λίγο πιο συναρπαστικό. Πέρυσι οι διοργανώσεις ήταν αρκετά διασκορπισμένες, ενώ φέτος έχουμε 4 διοργανώσεις αρκετά κοντινή σειρά. Προφανώς εδώ, 2 διοργανώσεις στην Κίνα και στη συνέχεια τελειώνουμε στη Σαρδινία. Οπότε ναι, νομίζω ότι είναι σχεδόν η μεγαλύτερη περιοδία φέτος. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα έχει ήδη τελειώσει, οπότε όλα αυτά είναι σχετικά με αυτό.
1: We're here at Hang Luz Beach.
0: Είμαστε εδώ στο Hang Luz Beach στην Τζιτζέρια, φοβερό μέρος για αγώνες Twin Tip Racing και Foil Racing. Στο παρελθόν είχαμε πολύ καλές εκδηλώσεις. Ο άνεμος έρχεται το μεσημέρι, τέλειος άνεμος για foiling και ναι, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο.

0: Good morning.
1: Καλημέρα, θα είναι μια υπέροχη μέρα στο νερό. Είναι μια υπέροχη μέρα, ο άνεμος είναι εδώ, θα περάσουμε υπέροχα. Γεια σας, καλώς ήρθατε στην παραλία Hang Loose και θα περάσουμε υπέροχα εδώ, σε αυτό το φοβερό μέρος. Γλυκές συνθήκες, ο άνεμος έχει πάρει μπρος, έχει ήλιο, όλοι είναι έτοιμοι και ξεκινάμε τον αγώνα σήμερα. Κάτω από τον λαμπερό νοτιοϊταλικό ήλιο, ένας αριθμός ρεκόρ αθλητών ήταν έτοιμος στη γραμμή εκκίνησης για τον εναρκτήριο αγώνα του Kite Foil World Series στο Hang Loose Beach. Σε συνθήκες που μπορούν να περιγραφούν μόνο ως ιδανικές για Kite Foil, ο Τόνι Βόντισεκ εκτοξεύθηκε στην κορυφή παίρνοντας τρεις νίκες στις τρεις πρώτες ιστιοδρομίες. Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Άξελ Ματζελά ολοκλήρωσε την πρώτη μέρα στην δεύτερη θέση, οδηγώντας την ομάδα που τον καταδίωκε, στην οποία συμμετείχαν οι Κόνορ Μπέινμπριτζ, Φλόριαν Γκρούμπερ και Μαξίμ Νότσερ.

0: Σούπερ σκληρός και πολύ σφιχτός αγώνας. Ο Τόνι Βόντισεκ από την O-Zone είναι τόσο σταθερός και γρήγορος. Δεν έκανε κανένα λάθος. Αλλά όσον αφορά εμένα, αισθάνομαι πολύ καλά για την απόδοσή μου σήμερα. Ο άνεμος δυνάμωσε σήμερα, οπότε τρέξαμε στο 15, στο 19 κατά την αρχή και στο 15 ξανά. Οπότε είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Ο 19χρονος Σλοβένος φράγησε την εξουσία του στη Ρεγκάτα με 6 νίκες σε 10 κούρσες στις 2 μέρες που ακολούθησαν. Επέκτηνε το προβάδισμά του έναντι του Γάλλου Άξελ Ματζελά, ενώ ο 3 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Φόρμουλα Νίκο Πάρλιερ έκανε μια ισχυρή δήλωση με σταθερά αποτελέσματα, ανέβηκε στην 3η θέση της γενικής κατάταξης. Ο Τόνι Βόντισεκ ήταν ασταμάτητος μέχρι το τέλος. Πήγε για μια άψογη Ρεγκάτα με την τελική του βαθμολογία μετά τις απορρίψεις να αποτελείται μόνο από την 1η και τη 2η θέση. Αυτή η συνέπεια ήταν που τον έκανε να ξεχωρίζει από τον υπόλοιπο στόλο, ο οποίος ήταν γεμάτος αστέρια και στον οποίο συμμετείχαν 3 πρώην παγκόσμιοι πρωταθλητές και 7 νικητές ατομικών ιστιοδρομιών σε όλη τη διάρκεια της Ρεγκάτας των 20 ιστιοδρομιών. Άφησε τον Άξελ Ματζελά στη 2η θέση και τον Νίκο Πάρλιερ στην 3η.
1: I feel amazing. Well, I'm super happy because...
0: Αισθάνομαι καταπληκτικά. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί όλες οι κακές μου θέσεις φεύγουν λόγω των απορρίψεων, οπότε πήρα μόνο την 1η και τη 2η θέση. Επομένως αυτό είναι εκπληκτικό, διατηρώντας τη συνέπειά μου. Δεν έκανα λάθος, ενώ δεν τράκαρα, οπότε νιώθω ότι αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Αλλά ναι, αυτό είναι. Αν δεν τρακάρεις και διατηρείς τη σταθερότητά σου, αυτό είναι καλό. Εν τω μεταξύ, Ντανιέλα Μόρος από τις ΗΠΑ έδειξε για άλλη μια φορά γιατί είναι 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, βάζοντας 19 εστιοπλέους στο ανοιχτό στόλο ανάμεσα στην ίδια και τη δεύτερη γυναίκα Eleanor Aldridge από τη Μεγάλη Βρετανία. Αισθάνομαι πολύ καλά που βρίσκομαι κατά κάποιο τρόπο στην πρώτη εικοσάδα και όλα τα άλλα κορίτσια έρχονται και είναι θέμα χρόνου να φτάσουν στο επίπεδό μου, οπότε είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη γι' αυτό.

Καλώς ήρθατε και πάλι στο Pure Action. Αφήνουμε το Kite Foil και ταξιδεύουμε στο Yangjiang, μια πόλη στην νοτιοδυτική επαρχία Guangdong της Κίνας. Τόσο το ασιατικό πρωτάθλημα εστιοσανίδας Nimble Cup, όσο και το εθνικό πρωτάθλημα kiteboarding διεξήχθησαν με φόντο το μαγευτικό σκηνικό του νησιού High Link Island Nimble Golden Coast. Μερικοί από τους καλύτερους εστιοπλοούς συγκεντρώθηκαν στο Yangjiang για να αγωνιστούν για τον τίτλο σε 4 κατηγορίες και σε 10 διαφορετικές κατηγορίες, αλλά τα φώτα της δημοσιότητας ήταν στραμμένα στις κατηγορίες RSX, Gastra, Techno 293 και Glide για την πιο ανταγωνιστική δράση.

Νομίζω ότι η διαδρομή είναι μια δοκιμασία για τους αθλητές, επειδή ο άνεμος εδώ δεν είναι σταθερός. Πρέπει να προσπαθούμε συνεχώς να καταλαβαίνουμε προς τα πού φυσάει ο άνεμος. Τότε μπορούμε να ελέγξουμε την κατεύθυνση που πρέπει να πάρουμε. Από τη στιγμή που διαγωνιζόμαστε μέσα στον κόλπο, υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες. Οι τοπικοί αθλητές από το Yangjiang ήταν εκεί για να αποδείξουν ότι ήταν έτοιμοι για να ανέβουν στον διεθνή ανταγωνισμό και ήταν σημαντικό για αυτούς να δείξουν τις ιστιοπλοϊκές τους ικανότητες και την ανάπτυξή τους σε αυτό το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ημερών, ο Ye Bin με το RSX και ο Ao Jiankang με το Tecno 293 έδειξαν ότι εννοούσαν ότι είχαν δουλέψει πολύ σκληρά. Και οι δύο κυριάρχησαν στις κατηγορίες τους, ανοίγοντας μια υγιή διαφορά βαθμολογίας από τους συναθλητές τους. Στην κατηγορία RSX των γυναικών στην Ιστιοσανίδα τα πράγματα περιπλέκτηκαν μετά την τρίτη και τέταρτη μέρα με τις Zhang Wanzhao και Liang Jiyu να παλεύουν σκληρά για την πρώτη θέση. Εν τω μεταξύ, στο στόλο των ανδρών Gastra, ο Dong Zhaoguan έπαιρνε ένα επιβλητικό προβάδισμα. Την τελευταία μέρα, οι ασθενείς άνεμοι ανάγκασαν τις επιτροπές αγώνων να κρατήσουν τους ιστιοπλοίους στην παραλία, οπότε οι νικητές κρίθηκαν με βάση τους υπάρχοντες βαθμούς. Οι τίτλοι πρωταθλήματος και τα χρυσά μετάλλια πήγαν στους Ye Bin στα RSX, Zhang Wanjiao στα RSX γυναικών, Ao Jiankang στα Tecno 293 ανδρών, Liu Zhengping στα Tecno 293 γυναικών και Dong Zhaoguan στα Gastra ανδρών.

0: Είμαι ενθουσιασμένος
1: που κέρδισα το πρωτάθλημα. Μετά από όλα αυτά, ήρθε ως έκπληξη.
2: Και

0: 在家乡获得冠军的感受就是很开心吧。
1: Το συνέστημα της κατάκτησης του πρωταθλήματος στη γενέτειρά μου είναι υπέροχο. Είμαι ευγνώμων στον προπονητή μου που πήρα αυτό το πρωτάθλημα, αλλά είναι επίσης αποτέλεσμα και της δικής μου σκληρής δουλειάς και προπόνησης. Από την Κίνα θα σας μεταφέρουμε στην Ευρώπη για να παρακολουθήσετε την τελευταία συνδρομία της σεζόν για την κατηγορία Dragon. Αυτό το ιστορικό σκάφος έκλεισε την προηγούμενη σεζόν σε μία από τις πιο εντυπωσιακές τοποθεσίες ιστιοπλοεία στον κόσμο. Ο κόλπος της Palma de Mallorca και το Club de Regatas Puerto Portals ήταν το ιδανικό σημείο για την τέταρτη και τελευταία διοργάνωση του κύκλου του ευρωπαϊκού κυπέλου Dragon. Αυτή η χρονιά σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής για την τάξη των δράκων. Ο Βασίλης Σενατόροφ παραιτήθηκε από πρόεδρος της κατηγορίας με τον Γιένς Ράθσακ να τον αντικαθιστά. Ωστόσο, η κλάση θα παραμείνει στην οικογένεια του Dragon ισχυρή όσο ποτέ άλλοτε.

Μετά από 8 χρόνια που με είχαν στην κατηγορία Dragon, που ήταν μεγάλη τιμή και μεγάλη ευθύνη, είμαι πραγματικά χαρούμενος που φεύγω από την κατηγορία τώρα, γιατί πιστεύω ότι η πλειοψηφία των καθηκόντων μου πρέπει να εκπληρωθούν για την κατηγορία και έχουν γίνει αυτά που έπρεπε να είχαν γίνει. Οι συνθέσεις του νέου σκάφους είναι πολύ καλές. Υπάρχουν πολύ καλοί και έμπειροι στη οπλοή. Πρώτα απ' όλα, ως νέος αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Dragon, πρέπει πραγματικά να ευχαριστήσω τον Βασίλη και το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο που έκαναν εξαιρετική δουλειά στην περαιτέρω προώθηση της κλάσης. Όταν εννοώ προώθηση για κάθε ιστιοπλό του Dragon, τους Corinthians, τους ιστιοπλώους του Ομίλου και τους πιο επαγγελματίες ανταγωνιστές της κλάσης, και νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ καλή βάση για να ξεκινήσουμε από τον Βασίλη. Αυτό είναι το όραμά μας για το μέλλον, να κρατήσουμε το επαγγελματικό επίπεδο ψηλά και να προσκαλέσουμε ακόμα περισσότερους ιστιοπλώους από όλα τα κομμάτια της ζωής. Αυτό που πραγματικά μου αρέσει στην ιστιοπλοεία είναι ότι έχουμε τόσες διαφορετικές εθνικότητες. Έχουμε επίσης τόσες διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Όλο και περισσότεροι νέοι ιστιοπλοεί είναι εδώ, οπότε είμαστε ήδη ένα πολύ καλό πλήθος. Οπότε προσκαλούμε και νέους ιστιοπλοεούς για να έρθουν μαζί μας. 41 ομάδες από 12 χώρες συγκεντρώθηκαν στη γραμμή εκκίνησης του Dragon Grand Prix στην Ισπανία. Οι δύο πρώτες ημέρες διεξήχθησαν κάτω από ταχύς και θυελλώδεις ανέμους, πιέζοντας τα όρια των συμμετεχόντων, οι οποίοι απολαύσαν τους γρηγορότερους και φρενήρες αγώνες. Μέσα στη μακρά ιστορία της, η ιστιοπλοεία Dragon συνέχισε να εξελίσσεται με τα χρόνια, καταφέροντας να συνδυάσει το κλασικό με το σύγχρονο. Στην Πάλμα, κοιτάζοντας να εντυπωσιάσει, ήταν ο ιστιοπλοεός Tim Tavenor, ο οποίος είναι επίσης ένας από τους καλύτερους κατασκευαστές Dragon Boat στον κόσμο.

Τα αρχικά σκάφη ήταν πολύ απλά, αλλά με την πάροδο των χρόνων, οι νέες καινοτομίες στην τεχνολογία των σχοινιών, το μπλοκ, ο νέος σχεδιασμός των συστημάτων έχουν γίνει κοινός τόπος και επιτρέπουν στο σκάφος να πλέει με πολύ πιο πολιτισμένο τρόπο. Και όταν λέω πολιτισμένο, εννοώ ότι όλα λειτουργούν πιο εύκολα. Η συναρμολόγηση του σκάφους και το σύστημα στο σκάφος είναι πολύ συγκρίσιμα με άλλα σύγχρονα σκάφη που σχεδιάζονται σήμερα. Αν ένα νέο σκάφος σχεδιαζόταν σήμερα, πολλά από τα συστήματα του Dragon θα ήταν παρόμοια με εκείνα των καινούριων σκαφών. Κατά τη διάρκεια της τρίτης ημέρας του Grand Prix, η βροχή είχε σταματήσει. Ο άνεμος γέμισε από τα βορειοανατολικά και η μοναδική ιστιοδρομία της ημέρας ξεκίνησε με περίπου 10 κόμβους. Με την ολοκλήρωση συνολικά 5 ιστιοδρομιών του Dragon Grand Prix της Ισπανίας, η Ολλανδική ομάδα Τρόικα με κυβερνήτη τον Πίτερ Χέρεμα είχε το προβάδισμα στη γενική κατάταξη. Οι ισχυροί άνεμοι της τελευταίας ημέρας κράτησαν το στόλο στη στεριά και ως αποτέλεσμα είχε η Τρόικα να επιβεβαιωθεί ως νικήτρια του Dragon Grand Prix Spain. Είμαι πολύ χαρούμενος με την ομάδα μου που κέρδισε αυτή τη διοργάνωση. Είναι μια πραγματικά σημαντική διοργάνωση, η τελευταία διοργάνωση της χρονιάς και είχαμε κλείσει σε άλλες διοργανώσεις, αλλά σε αυτή κερδίσαμε τελικά, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος. Αξιοσημείωτο είναι ότι μετά από 24 ισιοδρομίες, σε 4 ισιοδρομίες δύο ομάδες ισοβάθμισαν με τους ίδιους βαθμούς για τη σειρά. Αλλά μόλις εφαρμόστηκε το σύστημα ισοβαθμίας, ο νικητής της σειράς Dragon Grand Prix επιβεβαιώθηκε ως ο Δημήτρη Σαμόκιν και η ομάδα Rock'n'Roll, οι οποίοι έλαβαν το εντυπωσιακό νέο έβαθλο Standfast Trophy. Ισόβαθμος με 7 βαθμούς, αλλά αυτή τη φορά στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Πίτερ Χέρεμα. Το πρώτο κορινθιακό πλήρωμα, στο οποίο απονεμήθηκαν το κύπελλο Lowell Phillies, ήταν αυτό του Carl Gustav Lohr με το ιστιοπλοϊκό High Times. Είμαστε φυσικά πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε αυτή τη σειρά, επειδή ήταν μια μεγάλη σεζόν για τα Grand Prix. Ο ανταγωνισμός ήταν όπως συνήθως τα Dragon, πολύ δυνατός. Είχαμε λίγη τύχη και επίσης μπορέσαμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε και αυτό που μπορούμε. Και έτσι κερδίσαμε και είμαστε χαρούμενοι.

Αυτά λοιπόν είχαμε για σας σε αυτό το επεισόδιο της εκπομπής Pure Action. Ήταν μια άλλη εκπομπή γεμάτη δράση και ανυπομονούμε για την επόμενη εβδομάδα, όταν θα σας μεταφέρουμε σε πολλές ακόμα θεματικές τοποθεσίες για μερικά από τα καλύτερα γεγονότα στον κόσμο του αθλητισμού. Θα σας δούμε τότε, μην το χάσετε.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Just the spot for you two. Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
0: The Rookies.
4: That's got to be very interesting work.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Η ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: τρέιλερος.
1: Ωραία. Δεν την αλλάζουμε. Δεν την αλλάζουμε.
2: Είμαστε γλεντζέδες, το λέμε, το τραγουδάμε. Τα τραγούδια μας έχουν πάει σε όλο τον κόσμο.
3: Εδώ έχουμε βρεθεί σήμερα για να κάνουμε κατάδυση σε ένα από τα ναυάγια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
4: Υποδεχόμαστε τους πάντες. Όποιος μπορεί να προσφέρει στον τόπο, δεν έχει σημασία από πού είναι, δεν μας ενδιαφέρει αν είναι άσπρος, μαύρος, κίτρινος.
5: Σημασία έχουν οι αξίες και αυτές είναι που μεταφέρουμε.
6: Λέρος για μένα είναι η οικογένεια, είναι αγάπη, είναι ελευθερία, είναι η δεύτερη μου πατρίδα.
7: Λέρος, ισονέρος. Αυτό είναι το μισή μας.
0: Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί σε ένα νησί όπου κυριαρχεί η ηρεμία. Χρωματιστό, γεμάτο φυσικούς όρμους με γαλαζοπράσινα νερά. Ανθρώπους ζεστούς και χαμογελαστούς που χορεύουν με την ψυχή τους. Καλώς ήρθατε στη Λέρο. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε στο νησί της Θεάς Άρτεμις, την Λέρο. Βρισκόμαστε στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα. Στο νότο η Κάλυμνος, στο βορρά η Πάτμος. Η πρώτη εικόνα που σου δημιουργείται φτάνοντας στο νησί είναι ότι χωράει στη χούφτα σου. Είναι τόσο δα μικρή και εδώ η ζωή κυλά ήρεμη. Από τα πρώτα βήματά μου στο νησί μαγεύομαι από την απεραντοσύνη των χρωμάτων. Νιώθω μια βαθιά ηρεμία που ξεκουράζει σώμα και πνεύμα. Αυτή είναι η Αγία Μαρίνα, το πιο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο της Λέρου. Αυτός ο παραθαλάσσιος οικισμός που το χαρακτηρίζουν τα πολύχρωμα σπίτια που δεσπόζουν ακριβώς πάνω στο κύμα. Τι θα δείτε εδώ? Στο βάθος το κάστρο της Παναγιάς, από πάνω από τον οικισμό για να τον προστατεύει. Μια όμορφη προκυμαία με πλακόστρωτο δρόμο, με αρκετά μαγαζιά για να μπορείτε να κάτσετε ακριβώς πάνω στο κύμα. Αξίζει να έρθετε στην Αγία Μαρίνα νωρίς το πρωί, μας είπαν, που είναι ανοιχτή και η αγορά των ψαριών, και να καθίσετε σε ένα από αυτά τα καφενεία πάνω στο κύμα, να πιείτε το καφεδάκι σας και να δείτε αυτό το μπλε της θάλασσας.

Αυτό το μικρό νησί του Νοτίου Αιγαίου είναι ο παράδεισος για τους δείτες. Γιατί τριγύρω του υπάρχουν αμέτρητα ναυάγια πλοίων, αεροπλάνων από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Εγώ πρώτη φορά είδα αεροπλάνο στον πάτο του βυθού. Πάνω από 10 ναυάγια πλοίων βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την ακτογραμμή. Έτσι κι εγώ δεν θα μπορούσα να μην επισκεφτώ αυτό το θαλάσσιο μουσείο. Μαζί μου ο Τάσος, νέος λεριός, δίτης και όλα τα ναυάγια τα έχει επισκεφτεί ένα προς ένα. Μαζί του γνωρίσαμε και ένα αρκετά μεγάλο μέρος του νησιού, περνώντας έξω από την Αγία Μαρίνα και φτάνοντας στο νησάκι της Αγίας Κυριακής.

βρισκόμαστε στον παραλιακό δρόμο από Άλυνδα προς Αγία Μαρίνα και κάναμε μια στάση εδώ στο καταδυτικό κέντρο, γιατί ως γνωστόν η Λέρος έχει θαυμαστό υποθαλάσσιο πλούτο. Οπότε θα μπούμε στη βάρκα, θα κάνουμε μια βόλτα γυαλό, γιατί φυσάει και λιγάκι, και πιθανότατα να βουτήξουμε κιόλας.

0: Τάσο, γυαλό πάμε.
1: Λοιπόν, τώρα βρισκόμαστε στην παραλία του Κρυφού. Έχουμε διανύσει περίπου μισό μίλι και βρισκόμαστε περίπου στα 20 με 30 μέτρα βάθος. Είναι μια πολύ ωραία παραλία, πιστεύω θα σας αρέσει. Προσεκίζεται κατά κύριο λόγο μόνο με σκάφος, οπότε είναι κάτι πολύ αγνό.
0: Τώρα σε ποια πλευρά του νησιού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε στην ανατολική μεριά του νησιού, με θέα το Αιγαίο.
0: Κοιτάξτε νερά! Τυρκουάζ σμαραγδί, πεντακάθαρα κρυστάλλινα. Πάμε για κατάδυση, αλλιώς σίγουρα θα κάναμε βουτιά. Αλέξανδε, στόπα, φέρε μαγιουδάκι. Αυτή την ώρα που ο ήλιος είναι ακριβώς από πάνω μας, σου δημιουργείται η αίσθηση ότι στη θάλασσα έχει πέσει χρυσόσκονη. Κοιτάξτε. Τάσο, πού είμαστε?
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε στον όρμο του Παντελιού αυτή τη στιγμή, το ψαροχώρι της Λέρου. Οι ψαράδες αναζητούσαν καταφύγιο από τους καιρούς και αυτό το κομμάτι του νησιού τους προφύλαζε από κυρίως τους βόρειο-βορειοανατολικούς ανέμους. Έτσι αποφάσισαν να έρθουν εδώ με τα ψαροκάικά τους και δημιούργησαν το λιμάνι του Παντελιού.
0: Πίσω βλέπω το κάστρο.
1: Είναι προστατευμένη. Αυτό ανέπτυξε έτσι τον πολιτισμό σε αυτό το κομμάτι του νησιού. Αναπτύχθηκαν και άλλες επιχειρήσεις όπως οι ταβέρνες. Οπότε έχει γίνει πολύ ελκυστικό για τον κόσμο και για τον λόγο του καιρού, αλλά και επειδή βρίσκεται κάτω από το κάστρο με τους ανεμόμυλους και έτσι είναι ένα πολύ ωραίο τοπίο για τον επισκέπτη.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη έκταση παραλία?
1: Η μεγαλύτερη έκταση παραλία είναι των Αλίντων, που από εκεί που ξεκινήσαμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στα τιμόνια, καπετάνια.

0: Αγία Κυριακή.
1: Ναι, βρισκόμαστε στη βραχονισίδα της Αγίας Κυριακής. Ανήκει στη Λέρο και ονομάστηκε έτσι από την εκκλησία. Εδώ έχουμε βρεθεί σήμερα για να κάνουμε κατάδυση σε ένα από τα ναυάγια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, της Λέρου, το οποίο χρονολογείται στο 1943 με 1945. Είναι ένα γερμανικό αεροπλάνο, υδροπλάνο καλύτερα, το οποίο πετούσε πάνω από την περιοχή, την ανατολική περιοχή της Λέρου, πάνω από το κάστρο, για να κατασκοπεύει. Χτυπήθηκε από το κάστρο, όπου υπήρχε η βάση των Άγγλων και βυθίστηκε μεταξύ Αγίας Κυριακής και μιας άλλης βραχονισίδας πιο νότια της Πηγανούσας.
0: Τάσο, η Λέρος γιατί δεν γνωστεί για τον υποβρύχιο πλούτο της?
1: Πρέπει να αναφέρουμε ότι ο λόγος που είναι έντονο αυτό το φαινόμενο των ναυαγίων στη Λέρο είναι γιατί πολλές χώρες ήθελαν τη Λέρο για στρατηγικούς λόγους, διότι διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά λιμάνια της Μεσογείου και αυτό ήταν πολύ εύκολο για την οχύρωση του νησιού. Χρησιμοποιήθηκε και από τους Άγγλους και από τους Ιταλούς, αλλά και από τους Γερμανούς εν τέλει. Και προέκυψαν πολλά ναυάγια.
0: Μπορώ να φανταστώ ότι μάλλον πριν αρκετά χρόνια, όπως πετάνε τώρα οι γλάρια από πάνω μας, πρέπει να πετούσαν τα μαχητικά αεροπλάνα.
1: Ναι. Κάπως έτσι. Δεν έχω κάποια εικόνα, αλλά πιστεύω ότι ήταν κάπως έτσι.
0: Εσένα τι σε φέρνει στη Λέρο?
1: Εγώ έχω γεννηθεί εδώ, έχω μεγαλώσει. Αυτό που κάνω τώρα ήταν το επάγγελμα του πατέρα μου. Οπότε από πολύ μικρός με έβαλε και εμένα μέσα στη θάλασσα και με έκανε να αγαπήσω την κατάδυση.
0: Είδες τα ναυάγια μικρός και λες όπα.
1: Ναι. Είναι κάτι καταπληκτικό. Κάτι πολύ ωραίο.
0: Τάσο, νομίζω ήρθε η σειρά μου.
1: Πάμε.
0: Να σου πω, θα το δούμε το αεροπλάνο.
1: Θα δούμε ένα ναυάγιο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο τύπος του αεροπλάνου είναι Αράντο 196, ένα υδροπλάνο, βομβαρδιστικό, παύλα κατασκοπευτικό αεροπλάνο. Το κατέριψαν, βυθίστηκε και έπειτα από 70 και χρόνια μέσα στο νερό, όλο αυτό έχει διαλυθεί όμως αμάς. Και θα δούμε ουσιαστικά το σκελετό, το πιλωτήριο, όργανα, υπάρχουν ακόμα όργανα του πιλότου.
0: Έχεις επισκεφτεί όλα τα ναυάγια που υπάρχουν στη Λέρο?
1: Έχω επισκεφτεί όλα τα ναυάγια, τα οποία είναι προσβάσιμα, έτσι, τα μέτρα τους είναι προσβάσιμα, γιατί υπάρχουν δεκάδες ακόμα τα οποία βρίσκονται αρκετά βαθιά. Εμείς θα ντυθούμε εδώ χαλαρά, θα βάλουμε τα τζάκετ μας, τις φόρμες μας, τα βατραχοπέντυλά μας. Θα βρεθούμε σε αυτό το σημείο, όπου θα βγάλουμε τα πόδια μας έξω.
0: Okay.
1: Όλα καλά. Κατάδυση, ανάδυση, κατεύθυνση. Μένουμε μαζί, δεν μπορείς να αρχίσεις να φεύγεις.
0: Ναι. Ας βάλουμε στολή τώρα.
1: Πάμε να ετοιμαστούμε, ναι.

Βρισκόμαστε βόρεια της Λέρου και αυτή είναι η παραλία της Αγίας Κιουράς. Η Λέρος, εξαιτίας του σχήματός της και τους πολλούς κολπίσκους που δημιουργούνται, έχει αμέτρητες παραλίες. Άλλες προσβάσιμες διαθαλάσσεις, άλλες έρχεσαι με το αυτοκίνητο και άλλες πας με τα πόδια. Αυτή εδώ όμως είναι μία από τις ομορφότερες ολόκληρη του νησιού εξαιτίας των χρωμάτων που δημιουργούνται. Απέναντι η νήσος Στρογγύλη και πίσω η Τρυπητή. Βρισκόμαστε βόρεια στο νησί και η παραλία έχει πάρει το όνομά της από την ομώνυμη εκκλησία που βρίσκεται στο Παρθένι. Το ξεχωριστό σε αυτή την εκκλησία είναι οι αγιογραφίες. Κοιτάξτε να δείτε πόσο διαφορετικές είναι με αυτές που έχουμε συνηθίσει σε άλλες εκκλησίες. Δημιουργήθηκαν από πολιτικούς κρατούμενους 1968 με 1971. Μάλιστα, οι εικαστικοί κρατούμενοι χρησιμοποίησαν ως μοντέλα για τις αγιογραφίες συγκρατούμενούς τους, κατοίκους του νησιού και φύλακες. Ανάμεσα στους πολιτικούς κρατούμενους και επιφανείς Έλληνες όπως ο Γιάννης Ρίτσος και ο Μανώλης Γλέζος.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
14: I'm looking for Kelly Broussard.
13: That is me.
14: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
13: Oh.
14: And I must say, she seems very professional.
13: You like animals?
15: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
13: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
14: Organizing all this, pretty amazing.
13: You never doubted my powers, did you?
14: Never.
16: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
5: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
6: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
7: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μία πολιτική δολοφονία.
8: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
9: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
10: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Πετύχαμε την κυρία Ειρήνη που ετοίμαζε το φούρνο για να φτιάξει τις λέρικες τυρόπιτες για να δώσει στα εγγόνια και τα δυσέγγονά της. Δεν πήγαμε ακριβώς απρόσκλητοι, αλλά μάλλον την ευνηδιάσαμε. Σαν να ήμασταν στο σπίτι της γιαγιάς μας ένα πράγμα.
1: Λοιπόν, Ειρήνη, τι θα φτιάξουμε τώρα εδώ?
2: Τη τυρόπιτα, την υπόλοιπη, τις τυρόπιτες.
1: Λεριώτικη.
2: Λεριώτικα.
1: Μπράβο, λεριώτικα. Αυτή τι έχουμε τώρα, ζυμάρι, έχουμε.
2: Ζυμάρι.
1: Το οποίο έχουμε αλευράκι.
2: Αλεύρι. Αυγουλάκι μέσα.
1: Μπράβο.
2: Βούτυρο. Γιαούρτι.
1: Γιαούρτι στη ζυμή.
2: Ναι, βάζω.
1: Α, για να είναι πιο αφράτη. Τις μετράς τις τυρόπιτες που φτιάχνεις. Πολλές.
2: Και 50. Στη φόρμα έχουμε το τυρί, μυζίδρα, το αυγό που έχουν μέσα και τις μυρωδιές.
1: Ωραία.
2: Πιπεράκι, κανέλα.
1: Και μετά τα βάζουμε στο φούρνο. Σε ξυλόφουρνο γίνονται καλύτερες οι τυρόπιτες.
2: Άλλοι πολλοί τις ψήνουν στην ηλεκτρική κουζίνα.
1: Στις γιορτές τις φτιάχνουν αυτές.
2: Το Πάσχα. Αλλά και μετά φτιάχνουμε κι εμείς πάλι.
1: Μετά το Πάσχα.
2: Ναι, μετά το Πάσχα.
1: Και τη μέρα της Κυριακής. Γιατί πιο πριν είναι νηστεία. Από πότε είναι αυτός ο ξυλόφουρνος?
2: Χρόνια πολλά.
1: Δηλαδή?
2: 30 χρόνια.
1: Εσύ εδώ γεννήθηκες, σε αυτό το σπίτι?
2: Όχι, πιο κάτω είμαι.
1: Σε ποιο χωριό?
2: Η μάμα μου το σπιτάκι ήταν εδώ.
1: Πόσο χρόνο είναι η Ειρήνη?
2: Εγώ 75.
1: Μια χαρά. Έχεις παιδιά, εγγόνια, ε?
2: 3 παιδιά έχω και εγγόνια, ζωή να έχουνε.
1: Τυρόπιτες τους δίνεις?
2: Πώς, τώρα τις μοιράζω.

0: Ρέιλερος.
1: Ωραία. Δεν την αλλάζουμε.
0: Με τι ασχολήθηκε στη ζωή σου?
1: Κιλτζιμάρι, έκανα παξιμάδια, έκανα ψωμάκια. Θα βάλω φαγητό στο φούρνο. Ασχολούμαστε με τα ζωντανά, με τις κότες.
0: Αγροτική ζωή. Εδώ δηλαδή σε αυτή την περιοχή ήταν οι αγρότες του νησιού, κτηνοτρόφοι.
1: Πολύ κι αλλού.
0: Το μπλάστι αυτό τον έχεις πάρει από τη μαμά σου?
1: Ταρίδα.
0: Μπράβο.
1: Ταρίδα.
0: Και εμένα η μάνα μου τον κρατάει από τη γιαγιά μου, προγιαγιά, γιαγιά, μάνα μου. Ναι.
1: Τώρα συγγνώμη, να πάω να βάλω μέσα να ψηθούνε, τώρα ο φούρνος καταλύθηκε. Δεν θα σας φάτε.
0: Ωραία, πάμε.
1: Δεν θα φάτε τη
0: ροπιθά. Όχι, πάμε. Easy come and easy go. Τρία παιδιά, 9 εγγόνια, 6 δισέγγονα. Πολλές

0: Κατερίνη, είναι έτοιμα. Θα δοκιμάσω, θα κάω.
1: Θέλει χαρτάκι.
0: Δεν θέλω χαρτάκι. Κατερίνη, μπράβο, ρε.
1: Θα τις φασόλες.
0: Θα πάρουμε και για το δρόμο, γιατί δεν έχει άλλο φάει.
1: Εμένα.
0: Αφού για μάζε τα φτιάξεις.
1: Ναι, από μια θα φάει ο καθένας.
0: Α, εντάξει. Έχει γόνια και δυσέγγωνα και παιδιά.
1: Αμέ, τι, όλες θα τις φάτε.
0: Άλλη μια, θα με αφήσεις να φάω.
1: Όχι, καλή σου.
0: Καλά, άντε, θα την κρατήσω, λοιπόν, να φάω με τον καφέ. Άντε.
1: Πού τα πας στο πατσαβούρι.
2: Κύριε Ειρήνη, γεια στα χέρια σου. Αφρόσιτη ρόπιτα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εσύ να χαρίσεις.
0: Να δώσω και εγώ φιλάκι από την άλλη. Μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Να χαίρεσαι τα εγγόνια σου, την οικογένειά σου και πάντα εδώ, με το φούρνο σου. Να καίει, μόνιμα.
1: Και εσύ, σιδερένιος.
2: Κυρία Ειρήνη, η καρδιά σου μπορεί να είναι μεγαλύτερη και από το φούρνο σου.

0: Τελικά εγώ μπερδεύτηκα. Ποια είναι η πρωτεύουσα? Στην αρχή νόμιζα για Μαρίνα. Αλλά τελικά είναι ο Πλάτανος, η πρωτεύουσα της Λέρου.
1: Φτάσαμε και στον Πλάτανο, το όμορφο χωριό ανάμεσα στην Αγία Μαρίνα και το Παντέλι. Βρισκόμαστε στον κόμβο, στην πλατεία, όπου κάποτε υπήρχε ένας μεγάλος πλάτανος και με μια βρύση, αλλά ξεράθηκε. Ακριβώς πίσω, στο νεοκλασικό που βλέπετε, είναι το δημαρχείο του νησιού. Όμορφος οικισμός κάτω από το κάστρο. Πάμε να τον περπατήσουμε.

Τι πιο όμορφο να χάνεσαι μέσα σε τόσο γραφικά στενά. Κοιτάξτε, κάτασπρα, πολύχρωμα, με χρωματιστές βοκαμβίλες παντού. Έχω αφήσει τον κόμβο κάτω στον πλάτανο, που είναι και το Δημαρχείο, και κινούμε προς το Ναό της Αγίας Παρασκευής. Δύο ναοί δεσπόζουν στον οικισμό, της Αγίας Παρασκευής και του Χριστού. Και όλος ο οικισμός στην αγκαλιά του κάστρου της Παναγιά.

Γενικά είναι ωραία να το κάνετε κι εσείς, να αφήσετε το αυτοκίνητο στην Αγία Μαρίνα, να περπατήσετε λίγα μέτρα, να ανεβείτε στον Πλάτανο και μετά στο Παντέλι. Έτσι θα γνωρίσετε πραγματικά τη Λέρο, την αρχιτεκτονική της, τα χρώματά της, τις μυρωδιές της, την ομορφιά της.

0: Περπατώντας στον πλάτανο, είχα τη χαρά να συναντήσω έναν σπουδαίο δεξιοτέχνη. Ο Σάββας Φυλακούρης, ο πρώτος φωτογράφος του νησιού, λατρεύει να παίζει σαντούρι, συντροφιά του, ο φίλος του Γιάννης. Εξαιρετική φωνή.
1: Τι κάνετε, καλά?
2: Εγώ σε φωτογραφείο μπήκα.
1: Συγγνώμη.
2: Και με τράβηξε μουσική.
1: Με τράβηξε πιο πολύ μουσική.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι...
2: Και λέω, τι γίνεται εδώ και κάπου...
1: Κοίταξε, αυτό είναι το number one που λένε.
3: Εντάξει.
1: Που το άρωγανα όλα.
2: Οπότε παρεούλα σας βρήκα.
4: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
1: Εγώ δεν παίζω χωρίς iPhone. Δεν έχω κοντά μου, δεν μπορώ να παίξω.
2: Το όνομά σου?
4: Γιάννης.
2: Γεια σου Γιάννη, εγώ είμαι Δημήτρης.
1: Εγώ είμαι ο Σάββας.
2: Γεια σου Σάββα.

0: Μπροστά από το φακό του έχουν περάσει όλα τα τοπία και οι άνθρωποι αυτού του τόπου.
1: Μου είπατε ότι είσαι ο πρώτος φωτογράφος του νησιού.
2: Έχω κόσμος τα λεφτά, εγώ τι να πω.
3: Και είναι. Και είναι.
2: Κόσμος τα λεφτά.
1: Είχε εκείνη τη φωτογραφική που βάζει το κεφάλι μέσα.
2: Και αυτοί είχαμε και μηχανές κανονικά. Κάναμε γάμους, κάναμε. Να πάντα. Τα εμφανίζαμε μόνοι μας στο σκοτεινό θάλαμο. Εκεί να δεις. Εκείνη, γι' αυτό λέω είναι η τέχνη. Τώρα με τα ψηφιακά δεν είναι τα ίδια πράγματα. Αλλά τότε ήταν με οι πλάκες τα φιλμ σε αυτά όλα. Και έπρεπε για να τα στεγνώσουμε, έπρεπε να πληθούν τουλάχιστον μισή ώρα στο νερό, το τρεχούμενο. Είχαμε τις πλάκες, ξέρεις, πλάκες. Και έπρεπε να πάμε να τις πίνουμε στο συμπλήσι. Πήγαμε νύχτα, το βράδυ, για να μην μας βλέπουν, γιατί ο κόσμος φώναζε, δεν υπήρχαν τότε. Και πήγαμε τις πλάκες.

0: φωτογραφίσαμε κάπως άλλο. Κάναμε κάρτες, τα πάντα κάναμε. Φωτογραφίσαμε
1: πανηγύρια, έτσι παλιά έθιμα.
0: Ναι, πανηγύρια, τι κάναμε. Πήγαμε στους γάμους, τους φέρναμε στο μαγαζί, τους φωτογραφίζαμε στο στούντιο, όχι εδώ, έχουμε αλλάξει στο λατσί μας.
1: Το έχεις παντρέψει δηλαδή, όλο το νησί. Όλο το νησί το έχεις παντρέψει.
0: Ναι, όχι, πολλούς ήταν. Αυτό τους λέω, μου μιλάει και μόνο τους ξέρω. Είμαι ευχαριστημένος, πούμε, γιατί πέρασα ωραία.
1: Από εδώ, από τον Πλάτανο είσαι.
0: Ναι. Εδώ έμενα, από το 50, από το 60 έμενα με μισή εδώ.
1: Κάτω από το κάστρο.
0: Εδώ, ναι.
1: Και η μουσική πότε μπήκε στη ζωή.
0: Μουσική έπαιζα με το. Από 10 χρονών. Ο αδερφός μου έπαιζε σαν τούρι καλό. Ήταν πάρα πολύ καλό. Τι μου είχε δείξει την πρατσέρα, το σουρτό πολιτικό και δύο-τρία άλλα σκαλάκια και τέτοια ξέρει. Και μετά έρχεται από πάνω μου και μου λέει: μου δείχνει μια σφαγέρα. Τώρα μάθε μόνο άκουσα μου λέει. Γιατί έφευγε από την Πειραιά. Από τότε δεν ξέρατε τι λέω. Ναι, έχει πεθάνει κι αυτό. Είμαστε 12 παιδιά. Μεγάλη οικογένεια. Και όλοι αυτοί πήγαν στην Αμερική. Και μείνανε στην Αμερική δύο ακόμα είναι. Και εγώ τρεις. Από 12 μείναμε τρεις.
1: Το φωτογραφείο δουλεύει που πάντως βλέπω. Έρχεται ο κόσμος, φωτογραφίζει. Κανονικά.
2: Πάρα πολύ.
1: Ο Πλάτανος παραμένει πρωτεύουσα του νησιού.
0: Ναι.
1: Δεν είναι για Μαρίνα κάτω.
0: Όχι, όχι. Στα χρόνια γίνα, η Αγία Μαρίνα ήταν όλο μερτέμια. Δεν μπορούσε να κάτσει στην Αγία Μαρίνα. Άσου που δεν έχει πολλά καφενεία. Και ο κόσμος ήταν στον Πλάτανο.
1: Μέσα από το φακό σου, ποιο είναι το ωραιότερο πράγμα που έχεις δει?
0: Μ' άρεσε εμένα ο φακός. Ο φακός μ' άρεσε. Είχε και φακό με zoom, ξέρεις. Έχω κάνει όλα αυτά που βλέπετε, τα πιο πολλά φυλάδια που βλέπετε, οι φωτογραφίες, πιο πολλές είναι δικές μου.
1: Το έχεις περπατήσει από άκρη σ' άκρη το νησί.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ψέματα λέει.
2: Άκρη σ' άκρη.

0: Εσείς, κύριε Γιάννη, έχετε σταθεί στο φακό του, μπροστά.
1: Όχι. Γιατί έλειπα εγώ.
0: Πού είστε?
1: Είμαι κοσμογυρισμένος. Όλα τα κράτη του κόσμου τα ξέρω. Ήμουνα με τα βαπόρια, μετά πετάχτηκα στην Αμερική λαθρέως.
0: Λαθρέως γιατί?
1: Γιατί η φτώχεια μας έκανε. Γιατί είχα 11 αδερφές, 11 αδέρφια. Και πρέπει να τις... Εδώ έχουμε ένα ένθυμο, πρέπει και τις... να τα αποκαταστήσεις όλα τα αδέρφια σου. Τις αδερφές. Να τους χτίσεις σπίτι. Πώς να χτίσεις? Εμείς είμαστε ψαράδες. Έκατσα 20 χρόνια, ήρθα, έγινε Αμερικανός πολίτης.
0: Α, τα μάζεψε.
2: Ελίμον.
0: Το κάνεις το...
1: Δόξα το Θεό.
0: Δούλεψες όμως, δεν σου ήρθανε.
1: Εκεί η Αμερική σου δίνει ευκαιρία να δουλέψεις. Να κάνεις όσα λεφτά θέλεις. Φτάνει να πληρώνεις το φόρο σου. Και από εκεί το 85 πλέον αρρώστησε και η γυναίκα μου. Και λέω πάμε να φύγουμε. Ήρθα, δόξα το Θεό. Πήρα ένα καΐκι, είμαι τώρα επαγγελματίας ψαράς.
0: Και από τότε εδώ.
1: Εδώ.
0: Στον Πλάτανο.
1: Με το φυλακούρι, ναι, ναι.
0: Φυλαράκια.
1: Ε.
0: Μια γροθιά.
1: Μια γροθιά.

0: αυτό το τραγούδι, όταν το λέμε μια φορά, μέχρι το πρωί μπορεί να το τραγουδάνε, όντως.
1: Αυτό το τραγούδι...
2: Να φυλάει την παρέα η Παναγιά.
1: Βέβαια.
2: Να σου φέρω άρτο.
1: Ναι. Αυτό το
2: τραγούδι... Σου λείπει παρέα.
1: Όλη την παρέα. Εγώ λέω, τώρα το πάω στην παρέα, αλλά εγώ λέω, φύλαγε όλους τους λεριούς και θα σου φέρω άρτο. Είμαστε γλετζέδες, το λέμε, το τραγουδάμε και έχει πάει, τα τραγούδια μας έχουν πάει σε όλο τον κόσμο.

Ψάχνατε ένα γραφικό εκκλησάκι για να ανταλλάξετε όρκους αγάπης. Σας έχω το καλύτερο. Ο Άγιος Ισίδωρος της Λέρου. Το πιο πολύ φωτογραφημένο μέρος του νησιού και το πιο γραφικό εκκλησάκι. Είναι λες και αναδύεται μέσα από τη θάλασσα. Το ενώνει με τη στεριά μια στενή λωρίδα από βράχια. Δεν γίνεται να φύγεις από τη Λέρο και να μην πας μια βόλτα στον Άγιο Ισίδωρο. Το εκκλησάκι πανηγυρίζει στις 14 Μαΐου. Οπότε φυσικά αν έρθετε στη Λέρο, σίγουρα μια στάση εδώ, να περπατήσετε αυτή την στενή λωρίδα και να φτάσετε στο εκκλησάκι.

0: got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

μέσα στο Πευκόδασος, πράσινη Λέρος, καμία σχέση με την γειτονική Κάλυμνο, που είναι μόνο βράχια. Είχε και έτσι ιδιαίτερα χρώματα. Εδώ βλέπουμε και κόκκινες αποχρώσεις, κόκκινες, πορτοκαλί, το πράσινο των δέντρων. Βρισκόμαστε τώρα νότιο-ανατολικά στο νησί και κάνουμε έτσι μια διαδρομή για να την διασχίσουμε από άκρη σ' άκρη. Αυτό, παιδιά, είναι ένα κατσικάκι ημερών. Κοιτάξτε, ακόμα έχει τα υγρά από την κοιλιά της μάνας του. Hey, έλα, έλα! Πάει το δρόμο του, μάλλον πάει για τη μαμά. Γεια σου! Μετά το πράσινο, πέφτουμε ακριβώς στην παραλία Μερίκια. Είναι μια εξαιρετική διαδρομή όλος αυτός ο παραλιακός δρόμος από το Λακί μέχρι το Φάρο για όσους αγαπούν το τρέξιμο.

φτάσαμε στο νότο της Λέρου. Βρίσκομαι πάνω σε ένα μικρό ακροτήρι που κυριαρχεί αυτό το άγριο τοπίο με το βράχο, το αγριοθύμαρο, τα λιγοστά πεύκα και φυσικά το μπλε της θάλασσας.

Ήρθα όμως ως εδώ για να σας δείξω γιατί η Λέρος ήταν τόσο σημαντική κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Όρμος από το Λακί θεωρείται το μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι της Ανατολικής Μεσογείου. Βλέπετε το βράχο απέναντι. Η απόσταση από εδώ που βρισκόμαστε μέχρι το βράχο νομίζω είναι περίπου 200 μέτρα. Στην ουσία γίνεται αυτό εδώ, το μικρό κομμάτι, όπου μπαίνει η θάλασσα. Λέγεται ότι οι Ιταλοί κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν σηκώσει μια μεταλλική πόρτα που την έριχναν και ασφάλιζαν το λιμάνι ώστε να μην μπαίνει ούτε υποβρύχιο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, εδώ στη Λέρο έγιναν οι περισσότερες μάχες για το ποιος θα πάρει τελικά αυτό το λιμάνι και αυτό το φυσικό καταφύγιο.

Ωστόσο η φύση δεν σε αφήνει, πάντα έχει καρπούς για σένα. Κοιτάξτε εδώ, ανθός αλατιού, ολόφρισκος. Το βρήκα πάνω σε ένα βραχάκι και το μάζεψα.

Στα βορειοανατολικά της Λέρου, στην κορυφή από το ύψωμα Πιτίκι και σε υψόμετρο 200 μέτρα από τη θάλασσα, δεσπόζει το κάστρο της Λέρου.

Αυτό είναι το κάστρο του Παντελίου, το στολίδι της Λέρου. Ομορφαίνει, αλλά και στεφανώνει ολόκληρο το νησί. Μέσα στο κάστρο υπάρχει και ο ναός της Παναγιάς. Γι' αυτό και οι ντόπιοι το λένε και το κάστρο της Παναγιάς. Από εδώ έχεις τη δυνατότητα να δεις όλη τη Λέρο απ' άκρη σ' άκρη. Από το βορρά μέχρι το νότο. Από κάτω μας όλοι οι οικισμοί, Άλυντα, Αγία Μαρίνα, Πλάτανος, Παντέλη. Γυρίζοντας γύρω-γύρω, γεμίζει το μάτι σου από μπλε. Το μπλε του ουρανού, το μπλε της θάλασσας. Το οποίο, όσο έρχεται πιο κοντά στη Λέρο, γίνεται πιο απαλό, τυρκουάζ. Για να φτάσεις στο κάστρο υπάρχουν δύο τρόποι. Για τους περιπατητές μπορούν να έρθουν περπατώντας από τον Πλάτανο, Αγία Παρασκευή, το μονοπάτι και να μπουν στο κάστρο. Για όσους δεν θέλουν να περπατήσουν, το δρόμο από τους Μήλους, περιφερειακά, αφήνουν το αυτοκίνητο και μπαίνουν μέσα στο κάστρο. Ρομαντικό σημείο, ειδικά την ώρα του ηλιοβασιλέματος, για όμορφες φωτογραφίες με τον ήλιο να βυθίζεται και ταυτόχρονα να βλέπεις τη θέα προς τους κάτω οικισμούς.

0: Πώς καλωσορίζει έναν επισκέπτη αυτό το νησί?
1: Θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είναι απόγονοι των Ιώνων και ως εκ τούτου είναι ήπιος ο τρόπος που δεχόμαστε, ένας ευγενής λαός, ο οποίος πάντα έχει πολλή διάθεση για φιλοξενία, αλλά και μία ενδεχομένως και υπερβολική διάθεση για χιούμορ.
0: Για την επόμενη μέρα φροντίζει και η Άρτεμις.
1: Η Άρτεμις φροντίζει...
2: Για το πριν, για το τώρα και το μετά.
1: Είναι μία περίπτωση ακριβώς τέτοια, όπου γι' αυτό και λέγεται κέντρο πολιτισμού έρευνας και ανάπτυξης, οπότε τα έχει όλα μέσα. Είναι ένας φορέας που ξεκίνησε το 1977. Ήταν τότε σε όλη τη χώρα, δημιουργήθηκαν εκατοντάδες πολιτιστικοί φορείς. Νομίζω ότι η Άρτεμις είναι από τους λίγους εκείνης της περίοδου που εξακολουθούν να ταξιδεύουν το ταξίδι αυτό που ξεκίνησαν. Είναι μια ομάδα με πάρα πολύ κόσμο. Μιλάμε τώρα ότι ξεπερνάμε τα 600 άτομα σε εβδομαδιαία βάση δράσης. Κύριος πνεύμανας αυτού του φορέα είναι η χορευτική ομάδα, που από εκεί συνήθως ξεκινούν τα παιδιά να έρχονται στην Άρτεμις και μετά πλώνονται στα υπόλοιπα τμήματα, τα οποία είναι το τμήμα των εκδόσεων, το τμήμα της παραδοσιακής μουσικής. Έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό έτσι, ρεύμα νέων που ασχολείται με παραδοσιακά όργανα και αυτό έχει παρασύρει και μεγαλύτερους ανθρώπους, όπως η Ζαχαρούλα, ας πούμε, πριν από μερικά χρόνια ξεκίνησε και σήμερα παίζει τσαμπούνα. Έχουμε την πόρτα της Άρτεμις ανοιχτή, όχι ανοιχτή, ορθά ανοιχτή. Υποδεχόμαστε τους πάντες. Όποιος μπορεί να προσφέρει στον τόπο, δεν έχει σημασία από πού είναι, δεν μας ενδιαφέρει αν είναι άσπρος, μαύρος, κίτρινος. Και απόδειξη αυτού που λέω είναι ότι η αντιπρόεδρος της Άρτεμις είναι μια Δανέζα.

Το όνομά μου είναι Λούνε Ούλσεν. Είμαι από την Δανία, αλλά μένω 30 χρόνια και εδώ στη Λέρο. Είναι το σπίτι μου πια η Λέρος, οι ανθρώποι, οι φίλοι μου, η παρέα μου. Είναι μεγάλη χαρά μου. Μπορείς να εκφραστείς λύπη, αγάπη, ό,τι αισθήματα έχεις, τα εκφράζεις μέσα στο χορό. Και με τα παιδιά εδώ στο Άρτεμις υπάρχει τεράστιο αγάπη μεταξύ μας. Είμαστε όλοι μία αγκαλιά.

0: Η μουσικοχορευτική παράδοση είναι πάρα πολύ γερά ποτισμένη μέσα στους κατοίκους της Λέρου. Και αυτό γιατί έχει περάσει από παιδιά από πολύ μικρή ηλικία. Πέρα από τα άτομα τα οποία είναι αυτά που διαμορφώνουν την παράδοση, όπως είναι οι αγροτικές περιοχές, οι εξοχές, οι τσοπάνιδες, οι κτηνοτρόφοι, όλοι αυτοί, ο υπόλοιπος κόσμος, ο οποίος ζει περισσότερο προς τα κέντρα, τα αστικά και που μπορεί να μην έχει επαφή καθημερινή, μέσα από το σύλλογο και τις διάφορες στιγμές που προσπαθούμε να δημιουργούμε, τους φέρνουν σε επαφή αυτούς τους δύο κόσμους, τέλος πάντων, από πολύ μικρή ηλικία, από την ηλικία των 5 ετών ξεκινάμε να έχουμε τον ήχο και την κίνηση παραδοσιακών τραγουδιών προσαρμοσμένα στα παιδιά. Γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο να μπορείς να γνωρίσεις αυτόν τον κόσμο ο οποίος διαμορφώθηκε κάτω από άλλες καταστάσεις, αλλά σε βοηθά να συνυπάρχεις είτε σαν παρέα, είτε σε μια οικογένεια, είτε σαν μια φιλία, μια κοινότητα. Και αυτά τα γλέντια και τα πανηγύρια που είναι κατεξοχήν χαρακτηριστικό στην Ελλάδα, αυτό το ότι είμαστε μια ομάδα όπου συνανήκει σε αυτή την ομάδα και αυτό το δέσιμο νομίζω είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει και είναι και αυτό που ζητούν και όλοι όσοι έρχονται στον χώρο της Ελλάδας πέρα από τις αρχαιότητες και όλα αυτά. Είναι κάτι ζωντανό.
1: Ανανεώνεται,
0: φρεσκάρεται ακριβώς γιατί είναι ζωντανό και διαμορφώνεται και είναι πάρα πολύ ωραίο να επιλέγει ο άνθρωπος να είναι με άλλους ανθρώπους και να μοιράζεται και να χαίρεται, έτσι δεν είναι?
2: Άρα μέλημά σας δεν είναι τεχνικές, αλλά κάτι βαθύτερο.
0: Ακριβώς. Σημασία έχουν οι αξίες. Και αυτές είναι που μεταφέρουμε. Ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρεται μπορεί να αλλάξει. Οι αξίες είναι αυτές που πρέπει να μεταφέρονται και έχουν σημασία. Η αγάπη, το νιάξιμο, η συνύπαρξη, η στήριξη. Όλα αυτά προσπαθούμε να μεταφέρουμε μέσα από τις διάφορες εκφορές της παράδοσης. Ο κάθε ένας που συμμετέχει να είναι και φορέας και αυτός ο οποίος με τη σειρά του θα συμβάλλει στις όποιες αλλαγές με βάση την καθημερινότητα και τις εξελίξεις που ζούμε στην υπόλοιπη κοινωνία.
2: Πώς σου μιλάει η λύρα?
1: Όπως η φωνή, η ψυχή, έτσι έχει και η λύρα, η ψυχή.

0: Ονομάζομαι Μαρία Μιλοσάβλεβιτς, είμαι από τη Σερβία και μένω στη Λέρο τα τελευταία 8 χρόνια. Η Λέρος για μένα είναι η οικογένεια, είναι αγάπη, είναι ελευθερία, είναι η δεύτερη μου πατρίδα. Γνώρισα υπέροχους ανθρώπους, τους οποίους τους αγαπάω πραγματικά και περνάω πάρα πολύ ωραία. Νιώθω χαρούμενη και ελεύθερη όταν χορεύω.
1: Δεν υπάρχουν λόγια για την Άρτεμις, για το νησί μας, για τη φορεστιά αυτή που φοράω. Είναι πολλά τα συναισθήματα. Πάρα πολλά. Νιώθω υπερήφανη. Υπερήφανη που είμαι Λεριά, που χορεύω στην Άρτεμις, που αγαπάω τους ανθρώπους, που μπορώ και συγχωρώ τους ανθρώπους. Είναι πολύ ωραίο να αγαπάς τους ανθρώπους χωρίς χρώμα, χωρίς φιλή, χωρίς θρησκεία. Λέρος, ισονέρος. Αυτό είναι το νησί μας.
2: Όταν χορεύω νιώθω μεγάλη περηφάνεια. Η Λέρος για μένα είναι η πατρίδα μου, είναι η μάνα μου, είναι η οικογένειά μου, είναι η φίλη μου και είναι ο σύλλογός μου.

0: Το ταξίδι στη Λέρο, αν και μακρύ, σίγουρα θα σε ανταμείψει. Εμείς το ευχαριστηθήκαμε. Λεργοί και λεργές, σας ευχαριστούμε. Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος. Α! Και το YouTube μην ξεχάσετε, έτσι. Όλα τα ταξίδια του χωρίς χάρτη στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Εγγραφή και like. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε.
1: Είναι το!

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
7: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
8: Θάλασσες θα φτιάξω.
6: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
9: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
10: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
11: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
12: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
13: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
14: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
15: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: στο Action 24 στην πρωινή ζώνη. Παρασκευούλα σήμερα, Νίκο μου, επιτέλους.
1: Γιατί επιτέλους.
0: Επιτέλους.
1: Παρασκευούλα σήμερα, αύριο Σάββατο επιτέλους, Κυριακή μεθαύριο επιτέλους, Δευτέρα την επόμενη εβδομάδα.
0: Πόσος κόσμος που μας βλέπει λέει κάθε... Καλά και εμείς δηλαδή, όχι μόνο εσείς που μας βλέπετε. Κάθε Δευτέρα, άντε πότε θα φτάσει η Παρασκευή. Για να ξεκουραστούμε το Σαββατοκύριακο.
1: Α, γι' αυτό το λέω. Πες το έτσι τώρα. Άμα το λες έτσι, να το δεχτούμε. Καλημέρα σε όλους και όλες. Να είστε εδώ συντονισμένοι για τις επόμενες 4 ώρες στην πρωινή ζώνη του Action 24 με την Αλεξάνδρα Καημένου. Θα έχουμε όλες τις ειδήσεις που έγιναν, γίνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής και πρόκειται να γίνουν. Θα τις βρούμε εδώ, θα τις μάθουμε όλες.
0: Και παρέα με τον Νίκο Υποφάντη θα αναλύσουμε με ψυχραιμία τα πάντα όπως κάνουμε κάθε μέρα εδώ στο καθιερωμένο μας ραντεβού.
1: Λοιπόν, να πούμε τα χρόνια πολλά.
0: Μεγάλη γιορτή σήμερα.
1: Πού?
0: Της Αγίας Μαρίνα σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες τις Μαρίνες, χρόνια πολλά στο Μαρίνο. Αλλά σήμερα γιορτάζει και η Αλίκη.
1: Η Αλίκη. Είναι κάποιες Αλεξάνδρες που βλέπω εδώ, Αλέκες, Σάντρες και Σάσες. Δεν ξέρω αν είναι οι Αλεξάνδρες πολλές αυτή την ημέρα. 30 του μηνός είναι οι περισσότερες.
0: 30 και 21 Απριλίου. Κάποιες που είναι της ουσίας.
1: Μεγάλη γιορτή η Αγία Μαρίνα. Έχει πανηγύρι στην παραλιακή.
0: Στην Αγία,
1: Μαρίνα, στην παραλιακή.
0: Στην παραλιακή. Από την άλλη μεριά, Στραφίνα. Στην άλλη παραλιακή.
1: Έχει και άλλη παραλιακή.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Και έχει και κίνηση αρκετή για το πανηγύρι, θέλω να σας πω. Χρόνια πολλά.
0: Λοιπόν,
1: με ζέστες.
0: Με ζέστες σήμερα και σιγά σιγά το θερμόμετρο θα αρχίσει να ανεβαίνει κι άλλο. Ήδη έχει ξεκινήσει να ανεβαίνει. Έχουμε τα πρώτα σαραντάρια. Μέχρι Δευτέρα Τρίτη θα είναι αυτό το κύμα καύσωνα. Και σε κάποιες περιοχές θα αγγίξει και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Δεν μου λες, ζεστάθηκες τώρα το πρωί ή όχι?
1: Όχι.
0: Τίποτα. Καλή, είχε ζέστη.
1: Δεν είχε ζέστη. Πάνω στον Ημιτό, από εκεί που έρχομαι εγώ, έχει ένα κρύο άνεμο. Είναι 5-6 βαθμοί κάτω από το, αυτό που βλέπεις εσύ.
0: Τι?
1: Και αναγκαζόμαστε και ερχόμαστε με μπουφανέ. Όσοι γνωρίζουμε, είμαστε με μπουφανάκια.
0: Εγώ ζεστάθηκα πάντως σήμερα το πρωί.
1: Στο κέντρο. Στο κέντρο, εμείς που ανεβαίνουμε αυτό. Λοιπόν, σε λίγο θα
0: Και εδώ, και εδώ. Είχε 28 βαθμούς τώρα.
1: Εντάξει, 28
0: βαθμούς. 28 βαθμοί στις 5 η ώρα και στις 3 η ώρα το πρωί είναι πολύ.
1: Εντάξει. Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι είναι, θα έχουμε καύσωνα.
1: Στην
0: ναι.
1: Στην Ελλάδα δεν ζεις. Δεν κάνουμε καύσωνα.
0: Όπως θέλει μας τα λέει.
1: Δεν είναι καύσωνα.
0: Τη μια μας τα λέει, τη μια μας τα λέει.
1: Καύσωνα, άμα δεν τραβήξει 45 βαθμούς δεν γίνεται. Λοιπόν,
0: πολιτικός καύσωνας.
1: Να πούμε ότι θα είναι σε πολύ λίγο εδώ ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, θα είναι μαζί μας. Στείλτε τα ερωτήματά σας στα social media του σταθμού, αλλά και στα δικά μας, προκειμένου να τα θέσουμε στον Υπουργό.
0: Έχει πολλά να πει ο κύριος Γεωργιάδης, έχει πολλά να σχολιάσει με αφορμή και τις χθεσινές εξελίξεις που έχουμε. Είδαμε και μία πρώτη του ανάρτηση. Και ποιες είναι οι χθεσινές εξελίξεις που έχουμε? 4 ποινικές διώξεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυρία Παπακώστα, ο κύριος Κρέκας, ο κύριος Μπουκόρος και ο κύριος Ενετάκης διώκονται. Οι ίδιοι βεβαίως δηλώνουν αθώοι, άλλοι 7 πάνε στο αρχείο.
1: Ναι, έρχεται και παρέμβαση του Πρωθυπουργού, θα το ακούσουμε σε πολύ λίγο. Τώρα πάμε στην υπόθεση της Μαρφίν. Οι φωτογραφίες ολοένα και πολλαπλασιάζονται που δένουν την συγκεκριμένη υπόθεση, θέλω να σας πω. Με τους 3 οι οποίοι φέρονται ότι ήταν ο βασικός πυρήνας που έκαψαν τους 4 ανθρώπους στη Μαρφίνη πριν από 16 χρόνια. Και η αστυνομία λέει ότι βάσει αυτών των στοιχείων μπόρεσαν και ταυτοποίησαν τα πρόσωπα. Θα τα δούμε σε πολύ λίγο.
0: Έχουμε ακόμη μία σύλληψη για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στην Θεσσαλονίκη στις αρχές του μήνα. Το περιμέναμε ότι θα έχουμε και άλλες συλλήψεις. Φυσικά η έρευνα συνεχίζεται για να καταφέρουν να εντοπίσουν όλους τους δράστες αυτών των εμπριστικών, των 3 διαδοχικών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Ελλάδα αποχαιρετά στις 11 σήμερα στο πρωτονεκροταφείο την κυρία Κουκοβίκου, που με τόσο πολύ μεγάλη τέχνη, εφάρμοση τέχνη της, έτσι, κατάφερε να μας κρατήσει όλους και στην 7η τέχνη, τον κινηματογράφο, αλλά και στο θέατρο.
0: 11 η ώρα, η εξόδιος ακολουθία στην Μητρόπολη Αθηνών και αμέσως μετά το τελευταίο αντίο, φίλοι, συγγενείς, όλοι οι δικοί άνθρωποι θα είναι εκεί, στο πρώτο νεκροταφείο, για το ίστατο χαίρε.
1: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την θεματολογία μας με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. 4 εν ενεργεία βουλευτές διώκονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με πλημελήματα, παρακαλώ πάρα πολύ, και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι βρεθήκαν στο κάδρο είναι αθώοι, μπήκαν στο αρχείο.
0: Και οι 7 λοιπόν οι υπόλοιποι μπήκαν στο αρχείο. Μιλάμε και για εν ενεργεία υπουργούς, από τους οποίους ο Πρωθυπουργός ζήτησε την παραίτησή τους. Και λένε λοιπόν τώρα, ποιος θα ζητήσει και συγγνώμη από αυτούς τους ανθρώπους. Η κυβέρνηση εξαπολύει πειρά από την πρώτη στιγμή που μάθαμε για την εξέλιξη αυτή κατά της αντιπολίτευσης, μια αντιπολίτευση που έκανε λόγο για κυβέρνηση υποδίκων. Συγγνώμη, γιατί λέει η αντιπολίτευση να ζητήσουμε από την κυβέρνηση που πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη. Αντιλαμβάνεστε ότι από εδώ και στο εξής θα έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις και σε αυτό το επίπεδο. Ο κύριος Γεωργιάδης επίσης θα απαντήσει, το ξαναλέω, σε πολύ λίγο στα όσα έχουν ακουστεί. Και έχουμε και καρφιά κατά της κυρίας Κουβέση.
1: Βεβαίως, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό αυτή τη φορά, λέγοντας ότι επί της ουσίας εμπλέκεται σε εσωτερικά πολιτικά παιχνίδια στη χώρα μας με αυτές τις υποθέσεις και με τον τρόπο που τις δίνει στην δημοσιότητα.
0: Νίκο, θυμάσαι, το είχε πει αυτό εδώ, στο Action 24, ο Υπουργός Υγείας, και είχε προκαλέσει τότε πάρα πολλές αντιδράσεις, έτσι.
1: Τώρα έρχεται και ο Πρωθυπουργός στην ίδια γραμμή ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Θεοδόρας Ζαγανάτου.

0: Στην αντεπίθεση περνάει η κυβέρνηση μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να αρχιοθετήσει τις υποθέσεις για τους 7 από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τους οποίους διερευνούσε για πιθανή εμπλοκή του στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε ευθείες βολές κατά της αντιπολίτευσης, από την οποία περιμένει μια συγγνώμη, όπως είπε, ενώ αφήνει αιχμές για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας.
1: Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες? Είναι κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου, η οποία αρνείται να σεβαστεί επί της αρχής το τεκμήριο της αθωότητας, ή μάλλον το σέβεται μόνο όποτε την βολεύει, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί τελικά διώξεις για πλημελήματα σε βάρος του Κώστα Σκρέκα, του Χρήστου Μπουκόρου και του Μαξίμου Σενετάκη για ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.
2: Ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια.
3: Η παραπομπή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ενοχή.
4: Θα υπερασπιστώ την τιμή και την υπόλοιψή μου όπως πρέπει, εκεί που πρέπει.
0: Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας διευκρινίζεται πως οι 7 από τους 11 βουλευτές των οποίων είχε αρθεί η ασυλία απαλλάσσονται των κατηγοριών και έτσι η υπόθεση μπαίνει στο αρχείο. Πρόκειται για τους Βασίλη Βασιλιάδη, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Καραμανλή, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Κώστα Τσιάρα και Δημήτρη Βαρτζόπουλο.
5: Εξέλιξη που αποκαθιστά την αλήθεια ως προς το πρόσωπό μου.
6: Εξ αρχής στήρισα απολύτως θεσμική στάση με πλήρη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
7: Σκοπός ήταν να πληγούν υπολήψεις, να σπηλωθούν πρόσωπα, χωρίς στοιχεία και χωρίς εδώ.
2: Δήλωσα εξ αρχής ότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Δικαιώθηκα πλήρως.
0: Οι νέες εξελίξεις δεν πτώουν την αντιπολίτευση που, παρά τη σημερινή απαλλαγή των 7 βουλευτών, εξακολουθεί να κάνει λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
8: Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση, ενώ έχει πιαστεί με τη γίδα στην πλάτη, να ζητάει από την αντιπολίτευση να τη ζητήσει συγγνώμη επειδή την αποκάλυψε.
9: Μέχρι χθες λέγατε δεν υπάρχει σκάνδαλο, ούτε καν πλημέλημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα θα πιείτε το πικρό φραπέ.
0: Ερωτηθείς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εάν οι συγκεκριμένοι βουλευτές θα είναι εκ νέου υποψηφίοι στις εκλογές, ο Παύλος Μαρινάκης ήταν κατηγορηματικός ότι δεν υπάρχει λόγος να μην είναι, εφόσον διατηρούν το τεκμήριο αθωότητας.
10: Μάλιστα. Κάποιοι από αυτούς, ναι, των οποίων η υπόθεση μπήκε στο αρχείο, είχαν δηλώσει ήδη ότι δεν θα είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές. Θέλω να σου θυμίσω. Έτσι.
11: Λοιπόν, θα δούμε την εξέλιξη λίγο, να τη συζητήσουμε και με το πολιτικό μας καφενείο και βεβαίως και με τον κύριο Γεωργιάδη. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης βρέθηκε στην Πνίκα.
10: Σε μια πολύ ωραία συζήτηση, σε μια συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, δες εδώ εικόνα. Η εικόνα μιλάει από μόνη της, είναι πολύ ωραία έτσι με φόντο την Ακρόπολη. Το θέμα είναι βέβαια, εντάξει, καλή εικόνα, τα μηνύματα που εστάλησαν από τη συζήτηση αυτή. Μίλησε πάλι για τις εκλογές. Μπορούμε, ναι, λέει, να νικήσουμε τους λαϊκιστές, απλά υλοποιώντας τις δεσμεύσεις μας. Είπε ότι έχουμε μια καλή πιθανότητα για τρίτη θητεία. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, δεν θέλω να ξεχνιέσαι.
11: Το επανέλαβε για ακόμα μια φορά, εκτός κι αν...
10: Τι?
11: Και αν εκεί πάνω στο 15 Αύγουστο πάει, κάνει το σταυρό του Παναγία και πει: Παναγία, κάτσε νωρίτερα. Και πάρει έμπνευση ο Πρωθυπουργός.
10: Αν δεν πάει στο βουνό.
11: Ναι. Το βουνό ποιο είναι?
10: Στο βουνό, έτσι δεν λένε. Έτσι δεν λένε ότι ο Μητσοτάκης πάει στο βουνό για να σκεφτεί? Αν το δεις να πηγαίνει τώρα παραθαλάσσια, εκλογές δεν έχει.
11: Εντάξει, πάντως δεν είναι προώρες, άμα τις κάνουν τη Σεπτέμβρη και μετά. Έτσι, μετά τη ΔΕΘ, αλλά το ζήτημα είναι για τον ίδιο να τις κάνει το 27. Πάμε τώρα λοιπόν στην Κυψέλη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να μου πεις τι ακριβώς γίνεται.
10: Χθες
11: είχαμε 10 πολυκατοικίες, 200 διαμερίσματα. Σήμερα οι πολυκατοικίες είναι πάνω από 20. Και δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει το φαινόμενο και αν έχει σταματήσει το συγκεκριμένο φαινόμενο, έτσι.
10: Έχουν σταματήσει σίγουρα οι εργασίες. Αυτό είναι το δεδομένο.
11: Ναι.
10: Υπάρχει τεράστια αγωνία από όσους μένουν σε αυτά τα σπίτια. Εχθές, εδώ που φιλοξενήσαμε κάτοικο της περιοχής, μια κυρία η οποία έχει ένα κατάστημα εστίασης εκεί στην περιοχή, μας έλεγε ότι δεν μπορούσε κάποια στιγμή να ανοίξει την πόρτα του καταστήματός της. Είχε υποστεί καθίζηση. Κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Μπαίνει εμπειρογνώμονας ανεξάρτητος για να δει τι ακριβώς έχει συμβεί. Θα καλύψει ελληνικό μετρό όλες τις ζημιές που έχουν γίνει, τουλάχιστον το αναγνωρίζει.
11: Ναι.
10: Καλό, κάτι είναι και αυτό.
11: Είχαμε σύσκεψη χτες στο Δημαρχείο, θέλω να σου
10: Βεβαίως.
11: Πω.
10: Ακόμα μία σύσκεψη.
11: Ζητείτε από τον κύριο Δούκα το εξής από τις αρχές. Βάλτε υπογραφή ότι δεν κινδυνεύουν οι κάτοικοι.
10: Αυτό είναι το θέμα.
11: Και να δούμε τι θα κάνουμε. Να φύγουν από τα σπίτια τους. Να μείνουν. Πρέπει να πάρει κάποιος την ευθύνη πάνω του για αυτό το οποίο συμβαίνει.
10: Φοβούνται οι άνθρωποι για νέα πετράλωνα. Και λογικό είναι, μπορεί κάποιος να βάλει το χέρι του στη φωτιά ότι δεν θα συμβεί κάτι.
11: Ρεπορτάζ. Ναι,

0: Εγώ θα ανησυχούσα περισσότερο και δεν θα μπαίνω στο σπίτι μου.
1: Οπότε δεν θα έμενα.
2: Όταν σφινώνουν πόρτες και παράθυρα, σημαίνει ότι το κτίριο παραμορφώνεται.
3: Μεγάλη ανησυχία προκαλούν οι δηλώσεις των ειδικών στο Άξιον 24 που αποτυπώνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης στην Κυψέλη με τις ρογμές που έχουν δημιουργηθεί σε τουλάχιστον 20 πολυκατοικίες.
0: Για αστοχίες, για γεγονότα που δεν μπόρεσαν να εκτιμηθούν στη γεωτεχνική μελέτη.
1: Είναι προφανές ότι από τη στιγμή που υπάρχουν επαναλαμβανόμενες ρογμές σε ακίνητα σε όλο το μήκος της γραμμής, προφανώς και μιλάμε για αστοχία.
3: Περίπου 200 διαμερίσματα εμφανίζουν ζημιές, οι οποίες, όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι, ξεκίνησαν τον Ιανουάριο, όταν και ξεκίνησε η διέλευση του Μετροπόντικα ανάμεσα στους σταθμούς Κυψέλη και δικαστήρια.
4: Κάτοικοι στην περιοχή της Κυψέλης έβλεπαν τους τελευταίους 5 μήνες τα σπίτια τους να γεμίζουν με ρογμές. Αυτό που μας λένε τώρα είναι ότι φοβούνται για την επόμενη μέρα, αν δεν ληφθούν μέτρα και δεν υπάρξουν εγγυήσεις ότι τα σπίτια τους είναι ασφαλή.
5: Δεν αγνοεί από το Μάρτιο. Εδώ κλειδώθηκαν αυτοί που κοιμόντουσαν το βράδυ που πέρασε ο Μετροπολιτικό. Δεν μπορούσαν να βγουν έξω. Έτσι. Επίσης είχαν σφινώσει όλες οι πόρτες.
6: Είναι ποτέ δυνατόν να μην φοβάται επειδή είμαι άνθρωπος. Εδώ σεισμό κάνει λίγο έτσι γιατί σκόβει το αίμα. Όχι να ταράζεται από κάτω από τη γη.
3: Η αιτία του προβλήματος ενδεχομένως να κρύβεται στο έδαφος ή σε τεχνικές αστοχίες και παραλήψεις, ενώ αρμόδια κλιμάκια πραγματοποιούν αυτοψίες στις πολυκατοικίες και στην ευρύτερη περιοχή της Κυψέλης.
7: Κάποια κουφώματα δεν ανοίγουν, που σημαίνει ότι έχουν συμπιεστεί.
3: Την ίδια ώρα έχει διαταχθεί κατεπίγουσα προκατρακτική εξέταση, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας Ελληνικό Μετρό, οι εργασίες του Μετροπόντικα διακόπηκαν στις 8 Μαΐου, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχοι από ξένους εμπειρογνώμονες και, όπως αναφέρει, μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ζήτημα στατικότητας.
8: Δεν ξέρουν αύριο, απλώς τους ξημερώνει. Δεν είναι ωραίο πράγμα να ξυπνάς κάτι πρωί και να βλέπεις ρογμές στους τοίχους και στα πλακάκια.
3: Μετά τη συνάντηση με την Ελληνικό Μετρό, ο Δήμαρχος Αθηναίων ζητά γραπτές εγγυήσεις και τη διενέργεια ανεξάρτητου δημόσιου ελέγχου για τη στατικότητα των κτηρίων. Πλήρη αποκατάσταση των ζημιών και αποζημιώσεις για τους πληγέντες κατοίκους.
9: Θέλουμε όλα να γίνονται με συνθήκες ασφάλειας όπως το βλέπουν οι κείμενες διατάξεις.
3: Ο Μετροπόντικας παραμένει σταματημένος στην Κυψέλη μέχρι να ολοκληρωθεί το πόρισμα των ειδικών επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες περίπου θα παραδώσουν τις προτάσεις τους για την ασφαλή συνέχιση των εργασιών.
10: Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας ο κύριος Καρύδης, ο καθηγητής. Θα μας πει, έχει πάει με την ομάδα του, έχει κάνει ανάλυση και θα μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί.
11: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με το Φάνη Καραμπατσάκη. Καλό πρωινό, Φάνη.
10: Καλημέρα, Φάνη.
11: Για να δούμε με τη δική σου
10: καλημέρα,
11: βοήθεια
10: καλημέρα.
11: Όλες τις εξελίξεις που έχουμε για την υπόθεση της Μαρφίν. Βλέπουμε νέες φωτογραφίες να έρχονται στο φως της δημοσιότητας, νέα βίντεο ντοκουμέντο από εκείνη τη στιγμή, από τη στιγμή της έκρηξης, από τη στιγμή της δολοφονικής επίθεσης και όλα αυτά μπαίνουν φυσικά στο κάδρο των ερευνών προκειμένου να συλλέξουν οι αρχές όσα περισσότερα στοιχεία μπορούν.
10: Είναι παλιά στοιχεία τα οποία πλέον αξιοποιούνται με διαφορετικό τρόπο από τις διοκτικές και ανακριτικές αρχές. Να ξεκινήσουμε με τα βίντεο. Είναι 2 βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας της τράπεζας. Η ώρα ήταν 2:07, 2:08 το μεσημέρι της 5ης-5ου του 2010. Είναι η στιγμή που οι κουκουλοφόροι πετούν τις φωνικές μολότοφ, έχουν σπάσει την είσοδο της Τζαμαρία και πετούν τις φωνικές μολότοφ στο εσωτερικό του υποκαταστήματος. Φαίνεται μία λάμψη από την έκρηξη και αμέσως ο πυκνός καπνός να κατακλείζει τους χώρους της τράπεζας, προκαλώντας το θάνατο από ασφυξία των 3 εργαζομένων, ανάμεσά τους και η έγκυος.
11: Ναι.
10: Είναι αποτυπώνουν τις τραγικές στιγμές που έζησαν όλοι οι εργαζόμενοι, καθώς δεν μπορούσαν να βγουν από το κτίριο. Έτσι αναγκάστηκαν να πάνε στην πίσω πλευρά ή να ανέβουν στους ορόφους.
11: Βλέπουμε και λοιπόν τώρα και εμείς το βίντεο, Φάνη, που μας περιέγραψες, με το ρολόι να δείχνει ακριβώς 2:08 πρώτα λεπτά και να βλέπουμε αυτή τη λάμψη, αυτή την έκρηξη.
10: Δεν δείχνει φυσικά κάποιον δράστη, δεν αξιοποιείται στο πλαίσιο εντοπισμού δραστών ή απαγγελίας κατηγοριών, αλλά επισυνάπτεται στη δικογραφία για την πράξη αυτή, ναι, την οποία τέλεσαν με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,
12: ναι,
10: της,
12: ναι, ναι,
10: και το
12: πάντως,
10: χρονικό ακριβώς.
12: Αυτό που μας λες,
10: μπορεί,
12: Φάνη...
10: μπορεί ο χρόνος, σωστός είσαι Νίκο, ναι, ο χρόνος για το που βρισκόταν ο καθένας εκείνη τη στιγμή.
12: Μπράβο.
10: 2 και 7, 2 και 8.
12: Πάντως τα όσα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα και τα βλέπουμε κι εμείς, προφανώς και αυτό το οποίο είπες αρχικά, ότι τα αξιοποιούν πλέον διαφορετικά με την τεχνολογία οι ελληνικές αρχές και μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα, είναι το βασικό αυτής της υπόθεσης, έτσι, με τα νέα εργαλεία τα οποία διαθέτουν τα ψηφιακά.
10: Και όχι μόνο, μέχρι τώρα προσπαθούσαν να αναγνωρίσουν πρόσωπα τα οποία ήταν καλυμμένα σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους δράστες της επίθεσης εκείνης, πλέον αξιοποιούν αντικείμενα όπως σακίδια, παπούτσια, γυαλιά, καπέλο.
11: Στις φωτογραφίες τις καινούργιες που έχουμε. Ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν, εδώ είναι οι φωτογραφίες από τις διακοπές. Το λέω, Φάνη, για να σε βοηθήσω. Και οι φωτογραφίες από εκείνη την ημέρα. Λίγο πριν από αυτή τη δολοφονική επίθεση.
10: Αξιοποιήθηκαν από τις αρχές φωτογραφικό υλικό από τις φωτογραφίες που απαθανάτησε ο φωτογράφος ο κύριος Προβόπουλος από εκείνη την ημέρα της επίθεσης στην τράπεζα, με τις φωτογραφίες που βρέθηκαν από διακοπές το 2008-2010. Βρέθηκε χαρακτηριστικά ένα σκουρόχρωμο σακίδιο το οποίο αποδίδεται στον ψηλό με τα γυαλιά μοιοπίας και ένα σακίδιο με το κόκκινο σήμα το οποίο εμφανίζεται να μεταφέρει το άτομο που στον

0: Αλλά αυτό ναι. Σύμφωνα πάντα με το...
1: Θα το αποφασίσουν οι δικαστές. Πάντως, πώς είναι δυνατόν η συγκεκριμένη τσάντα με το ίδιο σήμα να είναι στον ίδιο άνθρωπο που βλέπουμε στην άλλη φωτογραφία και όλο στοιχείο για το καπέλο και όλο τυχαίω αυτή να ήταν και στην ομάδα που πέταξε και έκαψε τους τέσσερις ανθρώπους. Τώρα να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουν αυτά νομικά όσοι τους περασπιστούν.
2: Αυτά λοιπόν. Στην περίπτωση των δύο. Γιατί στην περίπτωση της 46χρονης, η οποία να υπενθυμίσουμε ότι περιμένουμε να έρθει να εκδοθεί στην ναι. Ελλάδα, εκεί χρησιμοποίησαν άλλη μέθοδο και ουσιαστικά ταυτοποίησαν σωματότυπο, Φάνη.
0: Στην περίπτωση αυτή διαφέρεται ομοιότητα ως προς το εμφαινόμενο μέρος του προσώπου, το μαλλιών καθώς και το σωματότυπο. Ακριβώς. Αναφέρεται βέβαια ότι είναι πιο περιορισμένα τα στοιχεία για το τρίτο αυτό πρόσωπο. Δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως είπε ο Νίκος, οι αστυνομικές αρχές στα σακίδια και στα άλλα αντικείμενα τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή των δύο 42χρονων.
1: Θα τα πούμε και σε πολύ λίγο. Τώρα, να περάσουμε στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγια Νέστορα, θέλω να σου πω. Είχαμε και τέταρτη σύλληψη από την αντιτρομοκρατική. Δένουν έναν τα στοιχεία και περιμένουμε και άλλες συλλήψεις από ό,τι μας λέει η αστυνομία.
2: Ακριβώς. Το περιμέναμε λοιπόν να έχουμε νέες εξελίξεις. Οι έρευνες, όπως αντιλαμβάνεστε, συνεχίζονται από την αντιτρομοκρατική. Έχουν κατασχεθεί USB, έχουν κατασχεθεί συσκευές αποθήκευσης αρχείων από το σπίτι όλο αυτό του τέταρτου συλληφθέντα. Και φυσικά έκανε μία αναφορά ο Μάρκο Ρούμπιο,
1: Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ,
2: σε μία διάσκεψη που έγινε για την τρομοκρατία, για την πολιτική τρομοκρατία. Μάλιστα συμμετείχαν περισσότερες από 60 χώρες και είπε ότι αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε εδώ γιατί στην Ελλάδα εκτελέστηκε μία γυναίκα γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για το αξίωμα. Να το δούμε, Ναι, για να το δούμε.
3: You are here because 2 weeks ago a 72-year-old woman was burned on over 80% of her body in her own home in Greece. And she died, executed by a firebomb because her daughter dared to stand for office. Far-left political terrorism is not a recent-day modern novelty. It is not a fiction manufactured by conservative politicians. For most of the modern era, it was in fact the dominant form of political violence.
1: Ότι φτάνει αυτή η υπόθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταλαβαίνουμε λοιπόν ποιος είναι ο αντίκτυπος αυτών των πολιτικών δολοφονιών, όπως είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Λοιπόν, να δούμε το βίντεο με τις τελευταίες εξελίξεις. Η Μαρίζα Λιναρδάτου.
4: Παρουσία εισαγγελέα, πάνοπλοι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής κάνουν φύλο και φτερό το σπίτι του 25χρονου κατηγορούμενου. Ψάχνουν να βρουν στοιχεία που θα αποδεικνύουν την εμπλοκή του στα φωνικά γκαζάκια που κόστησαν τη ζωή της Βάγιας Νέστορα.
5: Η αστυνομία, αξιοποιώντας τα στοιχεία και τη σύγχρονη τεχνολογία, μπορεί να εντοπίσει και να προσάγει τους υπαίτιους ενώπιν της δικαιοσύνης και η δικαιοσύνη μετά να αποφαθεί σχετικά με την αθωότητά τους ή τις ποινές τις οποίες αντιβάλλει.
4: Ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος Κρυψώνα φέρεται να παρέδωσε τα κλειδιά στον 25χρονο φίλο του. Εκείνος στη συνέχεια, σύμφωνα με τις αρχές, τα έδωσε στο λεγόμενο επιχειρησιακό ζευγάρι, τον 29χρονο και την 26χρονη σύντροφό του, που φέρεται μαζί να τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό. Οι αστυνομικοί άντλησαν πιστήρια προκειμένου να ενισχύσουν τη δικογραφία. Τα ευρήματα που κατασχέθηκαν είναι πολλά και ήδη έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση.
6: Φύλο και φτερό κάνουν οι αρχές στο διαμέρισμα του 25χρονου συλληφθέντα στην περιοχή της Άνοπολης.
4: Ο 25χρονος είναι γνωστός στις αρχές και φέρεται να είχε ενεργό δράση στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική, το 2021 είχε προσαχθεί για επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ το 2022 συνελήφθη στην Τούμπα για εκτεταμένες φθορές σε καταστήματα.
5: Υπάρχει μία δεξαμενή ατόμων, την οποία οι συνάδελφοι των αρμόδιων υπηρεσιών, κάθε φορά που έχουμε τοποθέσεις εμπλουτιστικών μηχανισμών, αξιολογούν αυτή τη δεξαμενή, προβαίνουν σε κάποιες ενέργειες και έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν αυτές τις μέρες.
4: Οι αρχές οδηγήθηκαν στη σύλληψή του μετά την απολογία του 24χρονου, στον οποίο ανήκε το διαμέρισμα Κρυψώνα.

0: Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχαν και άλλες επαφές ή πρόσωπα που συνέβαλαν στην προετοιμασία της φωνικής επίθεσης. Ήδη στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου που φαίνεται να εμπλέκονται και στις άλλες δύο επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Συνεχίζονται οι έρευνες για τη σύλληψη των υπετίων των υπόλοιπων εμπλεισμών εκείνης της μέρας στη Θεσσαλονίκη.
0: Ο 25χρονος, που είναι ο τέταρτος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις, αναμένεται να απολογηθεί αύριο στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης που έχει αναλάβει την υπόθεση.
2: Μάλιστα. Θα περάσει και εκείνος λοιπόν σήμερα το κατόφλι των δικαστικών αρχών.
3: Πάμε λιγάκι στον ΣΥΡΙΖΑ, σας παρακαλώ να καταλάβω πόσοι έχουν μείνει.
2: 14
3: μείνανε.
2: 14
3: και πόσοι υπολογίζονται να μείνουν.
2: Μέχρι 7. Σήμερα. 7. Μάλιστα. Έτσι. Ωραία. Εχθές είχαμε ακόμη 3 ανεξαρτητοποιήσεις του κύριου Μπάρκα, της κυρίας Τσαπανίδου και της κυρίας Βέτα. Ναι. Έφυγαν πάρα πολλά μέλη και από την πολιτική γραμματεία, η οποία σήμερα θα συνεδριάσει για να οργανώσει ουσιαστικά την Κεντρική Επιτροπή που θα συνεδριάσει αύριο.
3: Είπαμε ότι έχουν μείνει συνολικά 14 βουλευτές, έτσι, και βεβαίως αλλάζει, βλέπουμε εδώ, ποιοι ακόμα παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι βουλευτές που βρίσκονται εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Ο κύριος Φάμελος θα φύγει, η κυρία Γεροβασίλη θα φύγει, ο κύριος Καλαματιανός θα φύγει.
3: Δεν ξέρουμε τον κύριο Γιαννούλη πότε θα φύγει. Έτσι, ο κύριος Ξανθόπουλος φαίνεται ότι θα μείνει. Έτσι, σε γενικέ. Ο κύριος Καλαματιανός αναμένεται να φύγει.
2: Τώρα. Η κυρία Κασιμάτη επίσης θα φύγει, ο κύριος Ζαμπάρας επίσης θα φύγει και ο κύριος Κόκαλης από ό,τι φαίνεται.
3: Ο κύριος Παπαλιού δεν ξέρουμε τι θα κάνει.
2: Ναι.
3: Έτσι. Όλοι αυτοί, όπως καταλαβαίνετε, είναι έτοιμοι από να μείνουν.
2: Πάντως,
3: να φύγουν. Ναι.
2: Θέλω να σου πω ότι είδαμε για πρώτη φορά εχθές τον ΣΥΡΙΖΑ να βάλει κατά του Αλέξη Τσίπρα. Να στρέφεται κατά του Αλέξη Τσίπρα για την εικόνα αυτή. Ότι είχε, λέει, στρατηγική να διαλύσει τον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Άμα θέλανε να το κρατούσαν. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, πραγματικά, εφόσον δεν. Τα χνότα τους δεν δένανε, δεν δένουν. Πώς θα γίνει, εξώστη.
2: Ναι, αλλά σου λέει, συγγνώμη, είναι ένας ο πρωθυπουργός αυτής της χώρας που κυβέρνησε αυτή τη χώρα με αυτό το κόμμα και ουσιαστικά λένε από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι εσύ ευθύνεσαι για την εικόνα που το κόμμα αυτό παρουσιάζει σήμερα.
3: Αυτό είναι άποψη
2: του ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα του 47 που έφτασε στο 2%.
3: Αυτή είναι άποψη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει, πάμε να κάνουμε κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Ο λαός τα κρίνει βεβαίως και το ΣΥΡΙΖΑ.
2: 47 βουλευτών.
3: Και τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι λοιπόν. Τα μεσάνυχτα είχαμε διάγγελμα μεσάνυχτα. 4 ώρα Ελλάδος το πρωί, θέλω να σας πω. Εμείς που ξεκινάμε εκείνη την ώρα την ημέρα μας, παρακολούθησα τον πρόεδρο Τραμπ βάλει κατά της Κίνας ότι εμπλέκεται στα εσωτερικά των ΗΠΑ και μάλιστα εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, που χαρακτηρίζουν έγγραφα που λέει το βαθμό της εμπλοκής στις εκλογές του 2020, παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Έτσι. Πολύ σοβαρές καταγγελίες.
2: Ακριβώς. Μπορείς να μου πεις όμως κάτι άλλο,
3: ναι,
2: για να αφήσουμε λίγο αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εγκρίνουν κιόλας την πώληση drone καμικάζε στην Ελλάδα. Τι είναι αυτά τα drone καμικάζε,
3: λοιπόν,
2: μπορείς να μου εξηγήσεις, παρακαλώ.
3: Δείτε τα αυτά εδώ, ναι, τα drone. Είναι drone τα οποία τα χειρίζεται κατευθείαν το πεζικό, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Ναι.
3: Έχει να κάνει με την πρώτη γραμμή και ειδικές δυνάμεις. Με την πρώτη γραμμή που έρχονται οι φαντάροι, οι οπλίτες με τον εχθρό σε επαφή, μπορούν να τα απογειώσουν από το σημείο το οποίο βρίσκονται και να βάλουν κατά του εχθρού με ακρίβεια και με συνέπεια. Δείτε εδώ πέρα τα οπλικά συστήματα τα οποία θα προμηθεύσει, μαθαίνω, πάνω από 400 τη χώρα μας και θα ενισχυθούν όλες οι προκεχωρημένες μονάδες του πεζικού και οι ειδικές μας δυνάμεις για να είναι πιο αποτελεσματικές.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα είναι το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, στις 11 στη Μητρόπολη Αθηνών και αμέσως μετά το τελευταίο αντίο στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η κυρία Κοκοβίκου πήρε εκείνη το καπελάκι, δεν το έβαλε στον Αντωνάκη και τον χαιρέτησε τον Αντωνάκη της. Όμως οι φίλοι της εκπλήρωσαν εχθές την επιθυμία της, την τελευταία της επιθυμία. Ο Νικήτας Κακλαμάνης, δείτε εδώ, στο αγαπημένο της εστιατόριο, όπως ακριβώς το ήθελε η Μάρο Κοντού. Ουισκάκι και τσιγαράκι.
3: Και ένα
2: και
3: τσιγαράκι.
2: Καρέκλα.
3: Έτσι. Και αυτή η ανάρτηση που έκανε ο Νικήτας Κακλαμάνης, πώς να σας πω, επιστήθιος φίλος της, έτσι, κολλητός της, πώς να σας το πούμε, είναι, μεγαλώνανε μαζί. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν πολύ καλή σχέση και από τα κοινά και από παλιά που η Μάρο Κοντού ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, η διατελέση του Δήμου της Αθήνας, αντιδήμαρχος, δημοτική σύμβουλος, ασχολήθηκε με τα κοινά. Πρόεδρος του Ιδρύματος Μητέρα, θέλω να σου πω, σε μια σειρά από σημεία τα οποία βρέθηκε να προσφέρει τον εαυτό της.
2: Ο Νικήτας Κακλαμάνης θα εκφωνήσει και τον επικίδιο σήμερα, αγαπημένος της φίλος, όπως είπες και εσύ. Δεν φεύγει η Μάρο Κοντού, μένει μαζί μας. Μένει μαζί μας μέσα από τις ταινίες της που μας έχουν σημαδέψει.
3: Ευέλινα νύχτα.

0: Η παιδική σας η καρδιά θα περιμένει να τη σκλαβώσω με το πρώτο σ' αγαπώ.
1: Σ' αγαπώ!
2: Με κομψότητα, φυσικότητα και ένα ξεχωριστό κωμικό μέτρο, η Μάρο Κοντού πρωταγωνίζει στον ελληνικό κινηματογράφο με άποψη και δυναμισμό. Το κινηματογραφικό της ταξίδι περιλαμβάνει δεκάδες ταινίες, όμως κάποιοι ρόλοι μένουν χαραγμένοι στη μνήμη μας.
1: Η Σοφία Λόρεν.
0: Και να σας πάρουνε το πρώτο σας φιλί.
2: Το 1960 στα Κίτρινα Γάντια του Αλέκου Σακελάριου, η Μάρο Κοντού υποδίθηκε τη Ρένα και απέδειξε από νωρίς το κωμικό της ταλέντο. Δίπλα στον Νίκο Σταυρίδη και τον Μίμο Φωτόπουλο, συμμετείχε σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές κωμωδίες της εποχής, γεμάτη παρεξηγήσεις και ανατροπές.
3: Εγώ?
4: Εσύ?
3: Καλύτερα να μη σου πω.
2: Ένα χρόνο αργότερα πρωταγωνιστεί στην ταινία «Λίμωνο στους νέους» με τον Δημήτρη Χόρν σε μια συνεργασία με τον Μάνο Χατζηδάκη και τις μουσικές του που άφησαν εποχή.
5: Για τους νεότερους, ναι. Όχι τους νέους, τους νεότερους, είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να παίζουν με τους πιο παλιούς και να κουμπάνε και εκείνοι λίγο από αυτό το μεγαλείο.
4: Ποιος είπε ότι είναι εργατίνα?
1: Ο κύριος Λευτεράκης από την Πάτρα λέει. Ω, Λευτεράκης!
2: Δύο χρόνια αργότερα ήρθε η Φοφό, στην ταινία «Ο φίλος μου Λευτεράκης», μια ακόμη κωμωδία του Σακελάριου, δίπλα στον Δίνο Ηλιόπουλο και τον Κώστα Βουτσά.
4: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός!
6: Σκασμός? Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
2: Το 1965 ήρθε ο ρόλος που έμελε να γίνει ο πιο εμβληματικός της καριέρας της. Η Ελένη Κοκοβίκου στην ταινία «Η γυνή να φοβείται τον άντρα». Η σχέση της με τον Αντωνάκη δημιούργησε ένα από τα πιο αγαπημένα κινηματογραφικά ζευγάρια του ελληνικού σινεμά.
6: Μουσικά.
2: Τις εντυπώσεις έκλεψε ως Μπιάνκα το 1968 στην ταινία «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη». Με χιούμορ και ρομαντισμό, η Μάρο Κοντού έκλεψε τις εντυπώσεις δίπλα στον Αλέκο Αλεξανδράκη, όπου όπως είχε δηλώσει ήταν gentleman.
7: Ρε μάλια!
3: Ορίστε!
7: Όχι, κάτι λέγαμε προηγουμένως.
2: Την ίδια χρονιά ήρθε και η ταινία «Ο Στρίκλος» που έγινε Αρνάκι. Ως Μέρη Χατζηθωμά ξεκίνησε τη συνεργασία της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, με τον οποίο μετράνε δεκάδες συνεργασίες ως κινηματογραφικό ζευγάρι.
8: Στις περισσότερες πόλεις της περιφέρειας τους φερόντουσαν και τους λέγανε σαν μαμά και γιος. Υπήρχε κόσμος που πίστευε και ακόμα πιστεύει το 2026 ότι η Μάρο με τον Λάμπρο είχαν δεσμό.
6: Είδες τι γελίος που είσαι.
2: Η Μάρο Κοντού δεν άφησε πίσω της μόνο ταινίες. Άφησε χαρακτήρες που έγιναν κομμάτι της καθημερινότητάς μας.
9: Καταπληκτική.
10: Πώς να την αποχαιρετήσεις τώρα αυτή τη γυναίκα? Πώς
9: με
10: να την
9: χαμόγελο. Με χαμόγελο, έτσι όπως την αποχαιρετούν και όσοι συνεργάστηκαν μαζί της. Έφτασε 92 χρονών, έζησε έτσι όπως ήθελε να ζήσει και αυτό είναι το σημαντικότερο για έναν άνθρωπο που φεύγει.
10: Έλα,
9: από
10: Νικόλα,
9: τη ζωή.
10: Έλα,
9: και ολοκληρώνεται και ο κύκλος της ζωής, έτσι.
10: Λοιπόν.
9: Να μην σπάει ο κύκλος, να ολοκληρώνεται.
10: Πάμε να ξεκινήσουμε τις εφημερίδες μας. Νικόλα, την καλημέρα σου στο τηλεοπτικό σου κοινό, το οποίο περιμένει εναγωνιωδώς να το κοιτάξει στα μάτια για να την πεις. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν.
9: Τι μπλούζα φοράς, τι μπλούζα έχεις βάλει
10: τι
9: σήμερα.
10: Τι γράφεις, είναι ο Νουρέγεφ, ποιος είναι, ποιος τι, τι είναι η μπλούζα σου.
9: Madness.
10: Madness, λοιπόν. Παλιό. Ενώ έρχεται, λέει, και άλλη δικογραφία, 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μας λένε τα νέα στο πρωτοσύλληδό του. 19 χρόνια πριν, όταν ο Μέση συνάντησε τον Γιαμάλ, κοιτάξτε παρακαλώ πάρα πολύ εδώ. Μερικές φορές, λέει, η μοίρα γράφει τα πιο όμορφα σενάρια. Είναι από ένα φιλανθρωπικό ημερολόγιο της UNICEF. Στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο 20χρονος Λιονέλ Μέση κάνει μπάνιο των λίγων μηνών Λαμίν Γιαμάλ. Κοίταξε εδώ. Γιαμάλ σε βρεφική ηλικία, ναι. Και ο Μέση. Τι λέτε τώρα, και θα αναμετρηθούν στον τελικό.
9: Wow.
10: Την Κυριακή. Απίστευτη εικόνα. Απίστευτη.
9: Εφημερίδα Καθημερινή. Μείωση τιμών καλά έως 20% σε 4 βασικά είδη για 4 μήνες. Οι οδηγίες της αρμόδιας αρχής σε βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ.
10: Ζητεί η αρχή ελέγχου της αγοράς.
9: Ναι, ναι.
10: Ζητεί, ναι.
9: Περιμένετε. Είναι συμφωνία κυρίων από 31 Αυγούστου για 2 μήνες να μείνουν χαμηλά οι τιμές. Καθίστε και θα τα δούμε. Και ειδικά τα μπελάκια, λέει, θα πρέπει να μπουν πάνω στα προϊόντα. Εμείς 31 του μήνα εδώ θα είμαστε. Θα κάνουμε έρευνα στα σούπερ μάρκετ. Αρχιοθετήσεις. Τι άδικο έχω.
10: Δίκιο.
9: Αρχιοθετήσεις και διώξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εν μέσω πολιτικής θύελλας. Διαδηλώσεις στην Ουκρανία μετά την καρατόμηση υπουργού. Άνοδος βάσεων, λέει, σε πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές. Πέφτουν οι νομικές σχολές. Α, μάλιστα. Και η Καθημερινή βρέθηκε στην πρεμιέρα της Οδύσσιας. Μικρή και μεγάλη συνέρευσαν, λέει, χθες στους κινηματογράφους για την πρεμιέρα της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν. Έκανε, λέει, χαμό.
10: Λοιπόν, έρχεται το οικονομικό της Καθημερινής. Μας λέει για ρεκόρ πτήσεων για την Aegean και στις αγορές για άνω του 1 δισεκατομμυρίου η Actor, ισχυρό ενδιαφέρον από ξένους θεσμικούς επενδυτές. Τα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν επενδυτικά σχέδια 3 δισεκατομμυρίων έως το 2031 από το οικονομικό της Καθημερινής.
9: Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Μεγαλύτερη άνοδος τιμών στις φθηνές περιοχές, στροφή αγοραστών στις αναδυόμενες γειτονιές και εκεί που έχει μετρό, πίνακες με εμπορικές αξίες 167 περιοχές. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες? Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έντιμη πολιτική, διασύρθηκαν. Μέτρα προστασίας και ψυχραιμία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έχουμε επιβεβαιωμένα κρούσματα και εντός στην Αττική είδαμε χθες τους ψεκασμούς στη Γλυφάδα. Η αναβίωση του πολέμου των Φόκλαντ στο Μουντιάλ. Και βλέπεις κάτι άλλο?
10: Όχι.
9: Δεν λέει με ποιους όρους άμεση αποδέσμευση λογαριασμών παρά τα χρέη στο δημόσιο.
10: Στρέμματα κυβερνητικού θράσους, μας λέει η εφημερίδα των συντακτών, ζητούν και τα ρέστα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεξιά, παρακαλώ πάρα πολύ, έχει ρεπορτάζ η εφημερίδα των συντακτών. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Προβάδισμα, λέει, Δούρου στην προεδρική εκλογή. Καταγγελίες πολλάκι για μηχανισμό. Εγώ σας λέω, θα έχουμε κι άλλη διάσπαση.
9: Μα τώρα αν ο ένας λέει
10: μηχανισμός,
9: να αποσυρθεί η Δούρου, να κατέβω μόνος μου. Ναι, τέλος πάντων. Φιάσκο ολικής με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτεθειμένη αντιπολίτευση για τα λαϊκά δικαστήρια υπουργών και βουλευτών, ανύπαρκτα κακουργήματα και εκατομμύρια που έγιναν χιλιάρικα. Βαριές αιχμές του Πρωθυπουργού προσκοβέση για εμπλοκή στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Ρένα και Παύλος σφάζονται στα ερείπια του ΣΥΡΙΖΑ, η τελική αναμέτρηση. Με μισθούς έως 1.192 ευρώ, 4.000 άνεργοι στο ΕΣΥ, κοινή υπουργική απόφαση. Σε λίγο, Άδωνης Γεωργιάδης θα είναι εδώ μαζί μας. Από το Βρετανικό Κιλ, η έκτη νομική σχολή στην Ελλάδα, στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Και πάμε λίγο εδώ. Δείτε, πάρκινγκ αποθήκες διπλασιάζουν τις τιμές ακινήτων.
10: Πληρώνονται
9: χρυσάφι έως έξτρα παροχές σε περιοχές της Αττικής. Καλά, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας. Και ο Όμιλος Άκτορ θα είναι άλλη μία εταιρεία το 2027. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου άνω των 650 εκατομμυρίων.
10: Το μανιφέστο μας λέει, έπεσε η μάσκα της Κοβέση. Προσχηματικές οι τέσσερις διώξεις, παρακαλώ πάρα πολύ. Κυριάκος Μητσοτάκης φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες? Και Σοφία Βούλτεψη, η οποία αρθογραφεί έτσι, μέθοδοι Τσαουσέσκου, δεν μπορούν να μεταφερθούν εδώ. Τώρα τον λόγο έχει η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη από το μανιφέστο στην πρώτη του σελίδα.
9: Εφημερίδα Εστία, 22 διώξεις εις βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας για οργανωμένο σχέδιο απάτης. Το πρώτο κύμα διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνει 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κλητήρια εξπρές λόγω παραγραφής.
10: Η εφημερίδα Δημοκρατία κάνει διαφορετική ανάγνωση. Πολλές εφημερίδες είναι από την άλλη πλευρά. Θράσος χωρίς όρια, αντί να απολογηθεί ο Μητσοτάκης, ζητάει και τα αρέστα, κάνει λόγο για διασυρμό έντιμων πολιτικών μετά τις παραπομπές 4 γαλάζιων βουλευτών από το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας.
9: Εφημερίδα Ριζοσπάστης, οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος. Απεργιακή απάντηση, λέει, στο κρατικό εργοδοτικό έγκλημα στο Θριάσιο.
10: Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Τις νέες δικογραφίες φοβάται ο Μητσοτάκης. 4 παραπομπές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΠΚΕ. Και πάμε κάτω δεξιά, Πολίτικο. Αποθεώνει τον Πιερακάκη και τον χαρακτηρίζει κρυφό όπλο της Ευρώπης απέναντι στην Κίνα.
9: Εφημερίδα One Voice. Ναι, για την τσέπη, λέει, του Προκοπίου αγάπησε τον Πούτιν, αποκάλυψη, λέει, των Financial Times.
10: Πάμε στην εφημερίδα Το Λόγο. Μισοβυθισμένο καράβιο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις νέες αποχωρήσεις βουλευτών σειρά πήραν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
9: Πάμε στην εφημερίδα Political που έρχεται στα email μας. Φιάσκο λέει της Κοβέση, βαριά εκτεθειμένη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά την αρχιοθέτηση των 9 υποθέσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ετοιμάζεται να επενδύσει πάνω από τα 650 εκατομμύρια του αρχικού στόχου ο όμιλος Άκτορ.
10: Πάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Το τραγικό τέλος του Λορέντζο, καριέρες ηλικία 51 ετών και το θαύμα που ζητούσε η σύζυγός του Έλενα Κατραβά, νίκησε τους νέμονές του, έχασε από τον καρκίνο, μας λέει στο πρωτοσέλιδο η εφημερίδα.
9: Πολύ κρίμα τώρα.
10: Πολύ κρίμα, νέο παιδί.
9: Νέος άνθρωπος. Σκληρή αρρώστια σκότωσε τον Λορέντζο, φως τα αίτια του θανάτου του. Του θανάτου Σταρ και Γόη του reality bar. Το άδικο τέλος του γιου της Ματούλας και του συζύγου της Ιδηράς, κυρίας του Μέγκα. Α, και Αντένα άρπαξε τη ΣΥΑ. Ποιος θα είναι ο διπλός ρόλος της, λέει, στο κανάλι.
10: Θα σχολιάζει, λέει, στο δελτίο. Λοιπόν, δεν μπορούν να κόψουν τις παλαιές ταυτότητες, μας λέει η Ελεύθερη Ώρα. Ναι. 6 στους 10 πολίτες αντιστέκονται, λέει, στεναρά στον νομό εκβιασμό.
9: Ποιον εκβιασμό? Εσύ έχεις,
10: Έχω και τις δύο. Όχι, δεν έχω. Έχω καινούργια ταυτότητα.
9: Α, λέω κι εγώ. Μήπως την κράτησες για
10: Δεν την κράτησα.
9: Κάποιοι ξέρετε τι έκαναν.
10: Τι, τη χάσανε και καλά.
9: Λέγανε ότι την έχασαν για να την κρατήσουνε.
10: Για να την έχουνε, να τη θυμούνται.
9: Εφημερίδα Κόκκινος πρωταθλητής. Βάμος, λέει ο θρύλος, φουλ για νέα διπλή ισπανική ενίσχυση.
10: Πάμε στο φως των σπορ. Έτσι, εξτρέμ διαφοράς. Ναι. Τζούρικο Νταβιτζανβίλη, έτσι σωστά.
9: Όχι, να δυσκολευτείς και εσύ μια μέρα.
10: Νταβιτζανβίλη.
9: Νταβιτζανβίλη.
10: Παιδιά, ελάτε, σας παρακαλώ, εθνική. Ναι. Και οι υπερασπιστές του Μέση στο πρωτοσέλιδο από το φως.
9: Εφημερίδα Sport Day. Και τώρα τι, Φευγάτος ο Πινέδα με την Μοντερέι του Αλμέιδα να φέρεται πρόθυμη να καταβάλει τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ και από το πουθενά ο Παναθηναϊκός καλείται να ψάξει για έξτρα μεταγραφικές λύσεις.
10: Ήρθε, λέει, τρελαμένος το θορυκτό ο Γιαμπουσέλε, παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι, ανυπομονή να τον προπονήσει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Και καυτή αρχή, νωρίς-νωρίς, από Σεπτέμβρη κιόλας αρχίζουν τα ντέρμπι στη νέα Super League, ολόκληρο το πρόγραμμα και πότε πέφτουν οι αναμετρήσεις του Big Five.
9: Μάλιστα. Εφημερίδα Αθλητική Ώρα, σκληρό πόκερ, έντονη κινητικότητα και αποφασιστικότητα από την Μοντερέι για τον Πινέδα. Ξεκάθαρη η στάση και τα θέλω τη ΑΕΚ. Νικόλα, μας ευχαριστούμε πάρα
10: Νικόλα.
9: Πολύ.
10: Φτιάχτε καφεδάκι, παρακαλώ, τσαγάκι, ό,τι επιθυμείτε. Σιγά-σιγά να ξεκινήσετε την ημέρα σας. Εάν δεν έχετε να πάτε στη δουλειά και είστε κάπου χαλαρά, μείνετε εδώ. Στείλτε και ερωτήματα για τον Υπουργό.
9: Για κάποιους σήμερα ξεκινούν οι άδειές τους. Κάποιοι σήμερα θα πάτε στη δουλειά και φεύγοντας θα κουνήσετε μαντήλι. Είστε οι τυχεροί των αδειόχων του Ιουλίου. Να ξεκουραστείτε κι εσείς. Μέχρι τότε μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Action 24. Αδωνής Γεωργιάδης σε λίγο μαζί μας και φυσικά όλα τα θέματα που μας απασχολούν.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μη θεωρήστε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
14: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Κουζίνα. Οικογενειακό τραπέζι σε 30 λεπτά με κόστος μόνο 13 ευρώ. 35 συνταγές που σας λύνουν τα χέρια. Μαμαδίστικα πιάτα με κρεατικά, ζυμαρικά, λαχανικά. Με ζεδάκια της παρέας. Χορταστικές δροσερές σαλάτες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. ΕΟΚΑ. Το ηρωικό αντάρτικο των Κυπρίων με στόχο την Ένωση. Τσάμπερλεν. Ο οπαδός της ειρήνης που προκάλεσε τη σύραξη. 1999. Β' Τσετσενικός πόλεμος. Η στρατιωτική επιστροφή της Ρωσίας. Καθολική εναντίον Προτεσταντών, οι συγκρούσεις που συγκλώνησαν την Ευρώπη και ένας τόμος με σταυρόλεξα σουντόκου παιχνίδια. Ο καλύτερος σύντροφος για το καλοκαίρι. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
15: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
16: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
17: Couldn't you just open yourself up a little bit?
16: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
17: I like her.
16: Me too.
15: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
18: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
19: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
19: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
0: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
1: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία από τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
20: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
21: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
22: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
23: Όλα έχουν ανωδική τάση.
7: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
18: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: κάνεις τον κόπο, μονάχα ένα βλέμμα σου είναι αρκετό.
1: Είναι που φοβάμαι τόσο την αγάπη.
2: Κάτι βιάζονται να φύγουν, θέλω να σας πω, από το κοντρόλ. Όλο βιντεάκια με παραλίες, όλο βιντεάκια με πισίνες, με κορμιά. Όλο... Έτσι, δεν σας καταλαβαίνω. Εννοείται ότι υπάρχει μια δουλειά εδώ.
3: Φιλιό, εμείς την άλλη Παρασκευή θα κουνήσουμε το μαντήλι στο
2: κεφάλι. Καλά, καλά.
3: Εσύ κάτσε εδώ, Νίκο.
2: Έτσι
3: μου.
2: Και πάει στο βουνό ο Πρωθυπουργός και σκεφτεί εκεί 15 Αύγουστο στο μήνυμα για την
3: Άκου
2: Παναγία.
3: Να δεις, Νίκο, τα μπάνια
2: πει,
3: του λαού δεν τα χαλάει κανείς.
2: Και πει, δεν θα τα χαλάσει. Και πει ότι τέλος του μήνα πάμε για. Μετά τη δεύτερη εκλογή.
3: Μετά τη δεύτερη εδώ θα είμαστε πριν από τη δεύτερη εμείς. Άρα δεν μας χαλάει τίποτα.
2: Φεύγεις, λέει, φεύγει ο κόσμος. Πού πάει.
3: Να μας στείλει μήνυμα που πάει καταρχάς στα social media. Να μας πει εκεί πότε και πόσες μέρες θα κάνει διακοπές.
2: Τα βλέπετε και κάτω, τα βλέπετε τώρα και στην κάρτα μας. 2-10-7-7-0-7. Κλασικός παραδοσιακός τρόπος επικοινωνίας.
3: Email info@action24.gr.
2: Instagram, TikTok για τη νεολαία που είναι κολλημένη με ένα δάχτυλο πάνω στο κινητό. @action24 newsroom, παρακαλώ.
3: Μας βρίσκεται στο Facebook, μας βρίσκεται στο X, μας κάνετε follow στο Action24 TV. Όπως επίσης και στους δικούς μας προσωπικούς λογαριασμούς. Στέλνετε τα μηνύματά σας να δούμε. Για πού το βάλατε, Αλεξάνδρα Μερακλήδη, για πού το βάλανε.
2: Για πού το βάζουνε.
4: Καλή σας μέρα. Εγώ δεν το έβαλα για πουθενά. Εγώ είμαι στο πόστο μου, λιμάνι Πειραιά. Όμως, αυτό το Σαββατοκύριακο όλοι φεύγουν, ετοιμάζονται για τις καλοκαιρινές διακοπές. Περιμένω και πολλούς φίλους μου στο λιμάνι. Τώρα συνάντησα ήδη κάποιους. Για να δω εδώ τα παιδιά. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Να μαντέψω καλημέρα, που πάνε. Καλημέρα. Να μαντέψω.
2: Πάρω.
5: Πάρω. Πού άλλο να πάμε.
3: Πού αλλού.
4: Να μαντέψουμε λίγο που πάνε. Πάρω πάνε.
5: Αυτός είναι ο μοναδικός περιορισμός.
4: Ο μοναδικός περιορισμός. Για πείτε μου πόσες μέρες.
6: 5 μέρες. 4 βραδάκια.
4: Ωραία.
6: Θα βγούμε και τα 4. Θα γίνουμε χάλια και τα 4.
4: Ναι.
6: Μόνιμα. 4 κοπέλες, αν όχι περισσότερες.
5: Όχι 4, περισσότερες κοπέλες. Όσες περισσότερες γίνεται.
3: Από παγρεμένες.
6: Τι πάρω, που άλλο.
5: Μας περιμένουν. Πάλι. Μας περιμένουν οι κοπέλες.
4: Και πώς θα ξέρεις ότι εσένα σε περιμένουν.
5: Το ξέρω εγώ ότι με περιμένουν.
6: Γίνεται να μας περιμένουν. Γίνεται.
5: Δεν με βλέπετε. Πώς γίνεται να με περιμένουν.
4: Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Πάτε πολύ στο νησί, δεν είστε 3-4.
5: Δεν βλέπω κανέναν εγώ.
4: Δεν βλέπεις κανέναν ανταγωνισμό.
6: Ποτέ, ούτε στην Αθήνα ούτε στα νησιά.
4: Ούτε. Ωραία, άρα είστε ελεύθεροι, παιδιά.
5: Ελεύθεροι. Εντάξει. Ναι, ελεύθεροι είμαστε.
7: Πάντα. Εγώ όχι. Αυτή είναι.
4: Εσύ όχι και σ' ακούει η κοπέλα τώρα για αυτή την παρέα.
7: Θα κοιμάται τώρα, 6 ώρα κοιμάται.
2: Εντάξει,
7: εγώ εδώ πασάρω, κάνω το Μέση. Ασιστάρω τώρα. Ασίστ.
4: Ωραία, άρα εσύ είσαι για ασίστ. Εσύ?
6: Εγώ είμαι για γκολ. Χατρίκ είμαι εγώ. Πάρ' το κάτω, εγώ.
4: Εσύ είσαι για γκολ κατευθείαν, εσύ.
5: Και εγώ, εντάξει, εννοείται. Τι ρωτάμε.
4: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Εγώ έχω μία άλλη απορία. Την Κυριακή που έχει τελικό θα δείτε αγώνα.
5: Την Κυριακή θα το σηκώσω μέσα. Αν δεν το σηκώσω μέσα, εγώ θα γυρίσω πίσω στην Αθήνα.
4: Ναι, δηλαδή θα σταματήσετε την έξοδο και τα ποτά για να δείτε τον αγώνα.
6: Ναι, ναι. Πρώτα θα το δούμε και μετά θα βγούμε. Να το πανηγυρίσουμε.
7: Αυτό αποκλείεται να μην βγούμε. Θα το δούμε το ματσάκι και μετά θα βγούμε.
5: Όχι, εγώ αν δεν το σηκώσω μέσα δεν θα βγω.
7: Ωραία, θα βγούμε
6: εμείς. Θα βγούμε
4: εμείς. Μόλις θα είστε στο νησί.
6: Μπανάκι κατευθείαν. Μετά σπίτι, φρεσκαρίσματα και τέτοια ξανά έξω.
4: Α,
6: μέχρι το πρωί.
4: Ποια είναι η προετοιμασία για τις κοπέλες, κολόνια, για λέγε.
6: Κολόνια φουλ βάζω. Μετά να μυρίζουμε ωραία, να φτιάξει και μαλάκι, ζελέ και τέτοια.
4: Σπαθί.
6: Άλλη φάση. Τι να κάνουμε, να είμαστε ωραίοι, να μην είμαστε.
4: Το όνομά σου.
6: Αχιλλέας, Αχιλλέας.
4: Αχιλλέα, τώρα να δούμε. Μπορεί να σε βοηθήσω με αυτόν τον τρόπο.
6: Μπορεί,
5: θέλει λίγο βοήθεια. Γιατί δεν βοηθάει πολύ.
4: Αχιλλέα, έλα το μαζί μου. Καλημέρα, κορίτσια. Πάρω, ε.
8: Καλημέρα. Όχι, πάρω.
4: Εγώ θα σε φέρω τον Αχιλλέα.
6: Όχι, πάρω. Πού πάτε, Νάξο.
8: Νάξο και ο
4: Αχιλλέας.
6: Μπορεί να αλλάξει το πρόγραμμα, να πάμε Νάξο. Ποτέ δεν ξέρει. Μπορεί.
3: Έγινε. Το χρυσό κουφέτο.
8: Πού πάει. Πάρω. Πολύ basic. Όλοι πάρω, πάρω.
2: Όμπι, φάρακο.
8: Τι γίνεται.
4: Έχει πέσει πάρος.
8: Έχει πέσει.
4: Αχιλλέα, τα κορίτσια στην είπανε τώρα ότι είσαι basic.
6: Την είπανε, αλλά τι να κάνει. Και αυτές Νάξο είναι δίπλα.
4: Δίπλα είναι, μπορούν να έρθουν. Εδώ πέρα οι υπόλοιπες που είναι.
8: Έρχονται εδώ, σε 2 λεπτά φτάνουν.
9: Έχουν κολλήσει την κίνηση.
10: Πού πάτε.
4: Α, για να το ακούσετε.
5: Πού πάτε.
10: Νάξιο.
5: Καλά, εντάξει, τι ήο. Πολύ basic. Όλοι ήο πάνε.
4: Βλέπετε εδώ πώς γίνεται το φλερτ στο λιμάνι.
2: Βλέπω,
4: δεν
2: έχουμε
4: φτάσει ακόμα στο νησί.
8: Αμέσως.
4: Τα αγόρια σας έχουν ήδη προσεγγίσει. Τους βλέπετε, ένα προς ένα. Κορίτσια είστε ελεύθεροι.
8: Πάνε, πάρω. Εγώ ναι, η κοπέλα, όχι.
4: Όχι. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα για την πάρο.
8: Για την πάρο.
2: Για πάρο.
4: Νάξο, ποιο είναι το πρόβλημα. Μπάνιο.
8: Ό,τι τύχει. Ό,τι τύχει.
4: Δεν έχουμε κλείσει ούτε ένα φαγητό, ούτε ένα.
8: Εδώ δεν έχουμε κλείσει γυρισμό.
4: Δεν έχουμε κλείσει γυρισμό, ναι.
3: Καλέ, πολύ ωραία τα κορίτσια.
4: Είναι το φίλο που με κοιτάζει. Καλημέρα.
9: Έλα εδώ κι εσύ.
11: Μισό λεπτό έρχομαι, μισό λεπτό έρχομαι.
9: Πού πας.
4: Έγινε. Θες να κρατήσουμε τηλεοπτικό αέρα για σένα. Το έχουμε.
2: Ήρθαμε τους μπρο εκεί, είναι όλοι μαζί, βρεθήκανε.
4: Ανάτι.
9: Πού πας.
11: Θα με πάρω εδώ με την παρέα.
2: Πολύ basic όμως έρχομαι την
4: τραγουδία. Άλλη βασική.
9: Πού.
11: Θα έρθω στην πάρω.
9: Με καλούνε, για να έρθω μαζί σας.
4: Όχι ακόμα. Πότε βγαίνει σε άδεια, όταν βγει σε άδεια, πήγαινε.
9: Την άλλη εβδομάδα, παιδιά.
11: Την άλλη εβδομάδα εμείς θα είμαστε εκεί.
9: Θα είστε εκεί, θα έρθω να σας βρω κατευθείαν. Πού μένετε για να ξέρω, Νάουσα, Παρικιά.
11: Δεν μιλάω, δεν ξέρω.
9: Δεν ξέρεις που μένεις.
11: Νάουσα
9: μένει. Μετά από Πανελληνιές.
11: Ναι, γράψαμε καλά. Το παιδί εδώ 19.000.
2: Μπράβο!
11: Εγώ δεν τα πήγα τόσο καλά.
9: 1, 2, 3, 4. Βλέπω και μια κοπέλα. Πού πάμε.
11: Η κοπέλα δεν είναι δικιά μου, δεν την ξέρουμε.
9: Δεν την ξέρετε.
11: Είναι από άλλη παρά, δεν την ξέρουμε.
9: Εσύ μαζί τους γιατί θα πας. Έχουν πληρώσει μαζί τους.
12: Δεν θα πάω μαζί τους. Θα πάω με τις φίλες μου.
9: Α, περιμένεις απλά την παρέα σου,
12: ναι, είναι εδώ τα κορίτσια.
9: Α, ωραία, εντάξει. Για να αντέξει η κοπέλα.
2: Τι ωραίο αυτό που είναι στο λιμάνι.
4: Καλέ, πολύ σωστό στο λιμάνι.
12: Τι να σας πω.
9: Τι γίνεται, κορίτσια, πάρω.
12: Ναι, αφού το προλάβαμε πάλι καλά.
9: Γιατί,
4: τα κορίτσια έτοιμα με τα μαγιό, έτσι. Τα πάνε κατευθείαν θάλασσα.
12: Είναι μεγάλο το λιμάνι.
9: Να σας πω, μου αρέσετε πάρα πολύ. Καλά, εσύ με πρίκιν στον θεά.
12: Δεν είμαι. Ευχαριστώ.
9: Εσύ με πρίκιν στον θεά.
12: Εντάξει.
9: Μπορούν και πολλοί άντρες πρίκιν στον. Ποια είναι η άποψή σας.
12: Εντάξει, όλα πρέπει να το φοράνε όλοι.
13: Δεν πρέπει. Η κάλτσα είναι όλα μια χαρά.
12: Έτσι.
9: Άρα δεν σας χαλάει ο άντρας να φοράει πρίγκινσον, ε?
12: Όχι, είναι της μόδας, είναι της μόδας.
9: Εμένα με χαλάει λίγο.
12: Γιατί?
9: Δεν ξέρω, κάπως.
12: Από το να φοράει
4: πολύ Αλεξάνδρα, πολύ φασαίος θα είναι.
9: Ναι.
12: Γιατί τι έχει το δίχαλο.
9: Δεν ξέρω, μα με αυτούς που μπλέκω δεν ξέρω τι γίνεται. Τα κορίτσια. Μα έχουμε και δίχαλο.
12: Είναι από όλα.
9: Εντάξει, ωραία.
2: Να περάσουν όμορφα τα κορίτσια, τα αγόρια, να προσέχουν λιγάκι, να μην πίνουν πολύ, να μην οδηγούν.
9: Να προσέχετε λίγο γιατί εδώ...
2: Γνώστε συμβουλές να τρώνε καλά και να βάζουν αντιλιακό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε.
4: Πάντως, ξέρεις, κλείνουν να μείνουν στην Άουσα. Ναι. Και δεν νοικιάζουν ούτε αυτοκίνητο ούτε μηχανάκια. Αυτό είναι το καλό. Τα κάνουν όλα με τα πόδια. Έλα, Δημήτρη Παπαϊωάννου,
2: έλα, έλα, έλα.
4: Παρασκευούλα σήμερα να μας πεις.
14: Καλημέρα, καλημέρα. Θα σου πω πότε θα χαλάσει ο καιρός στο τέλος της εκπομπής.
4: Τα είπαμε αυτά εχθές. Τα είπαμε, τα συζητήσαμε και στο γραφείο. Και στη σύσκεψη.
14: Δεν νομίζω να αλλάξει η πρόγνωση για τότε, ούτε γενικότερα. Λοιπόν. Σήμερα, το σημαντικό στοιχείο για σήμερα θα είναι το Μελτέμι, το οποίο ενισχύεται λίγο ακόμα. Γι' αυτό θα είναι και πολύ ψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιές και στην Αττική σήμερα, αλλά και σε περιοχές όπως είναι η Κορινθία, η Εύβοια. Χρειάζεται λίγη προσοχή σήμερα. Παραμένουν σχετικά υψηλές θερμοκρασίες και το Μελτέμι θα παραμείνει ισχυρό. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές. Προσοχή. Από αύριο ξεκινάει αυτός ο σχετικά ήπιος καύσωνας. Θα υπάρξει μια κόρυφωση λίγο πιο έντονου κύματος προς την Δευτέρα και την Τρίτη, αλλά γενικά θα είναι ήπιος. Τα πρώτα 40 για το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα Τρίτη θα ανέβει λίγο ακόμα στους 41, πιθανόν πολύ πολύ μονωμένα να φτάσει και τους 42 βαθμούς. Μέχρι και την Τρίτη, Τετάρτη θα πέσει θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά στη νότια χώρα θα παραμείνουν αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Την Πέμπτη θα πέσει σε όλη τη χώρα η θερμοκρασία και μάλιστα θα πέσει απότομα η θερμοκρασία, τουλάχιστον 8 με 10 βαθμούς σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Οπότε υπομονή, είναι ένας τετραήμερος καύσωνας, κατά κύριο λόγο τετραήμερος. Και μετά θα υποχωρήσει η θερμοκρασία. Μέχρι τους 40 με 42 βαθμούς θα είναι οι μέγιστες θερμοκρασίες που θα παρατηρηθούν σε αυτόν τον πρώτο καύσωνα του καλοκαιριού που θα επηρεάσει τη χώρα μας. Οι πιο υψηλές θερμοκρασίες, να τονίσω ότι θα είναι σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα. Θα τα δούμε και αναλυτικά μετά. Λοιπόν, σήμερα περιμένουμε γενικά καλό καιρό στις περισσότερες περιοχές με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις και μόνο κάποιες μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στη Μακεδονία, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και στην Πίνδο. Μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες σε αυτές τις περιοχές. Όλη την υπόλοιπη χώρα θα είναι πολύ καλός ο καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Λοιπόν, το Μελτέμι, όπως είπαμε, ενισχύεται λίγο ακόμα σήμερα. Θα φτάνει τα 4 με 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ. Θα είναι και πιο ενισχυμένο στα ανατολικά υπηρετικά σε περιοχές όπως είναι η Ανατολική Στερεά και η Ανατολική Πελοπόννησος. 3 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο, η βόρειο-βορειοδυτική άνεμη, πιο χαμηλές οι εντάσεις εκεί. Λοιπόν, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, ειδικά στη Δυτική Ελλάδα. Εκεί θα παρατηρηθούν οι πιο υψηλές θερμοκρασίες σήμερα. Θα φτάσει εκεί τους 37 με 39 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, στους 34 με 37, η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι. Εδώ στην Αττική ηλιοφάνεια με λίγα ζεφώρες τώρα το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 35 με 36 βαθμούς. Είναι ένα αρκετά ζεστό το πρωινό, το σημερινό. 28 βαθμούς.
3: Στο... Είχε ζέστη το πρωί.
14: Είχε αρκετή ζέστη. Είχε. Λίγο στα βόρεια πράσινα λίγο καλύτερα.
2: Όσο
14: ανεβαίνει στα βόρεια, καλύτερα. Όσο στα νότια ήταν, είχε 28 βαθμούς τώρα το πρωί. Είναι πολύ ψηλή θερμοκρασία για τώρα το πρωί. Λόγω των βοριάδων είναι υψηλές θερμοκρασίες τώρα το πρωί. Δεν αφήνουν να πέσει θερμοκρασία μέσα στη νύχτα οι βοριάδες. Θα φτάνουν τα 4 με 5 τοπικά στα ανατολικά και τα 6 μποφόρ. Ενισχυμένοι σήμερα οι βοριάδες στην Αττική. Θεσσαλονίκη με ηλιοφάνεια λίγες εφόσεις, οποίες θα αυξηθούν από το μεσημέρι και μετά γύρω από τα ορεινά. Θα σημειωθούν κάποιες μπόρες, πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην πόλη δεν αναμένεται να βρέξει. 34 βαθμούς σήμερα έχει θερμοκρασία, 3 με 4 από 4, κυρίως νότιοι άνεμοι στο θερμαϊκό. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Αλεξανδρούπολη, 34 βαθμούς σήμερα έχει θερμοκρασία, με διαστήματα ηλιοφάνεια. 33 βαθμούς στη Λίμνο με ηλιοφάνεια. Στην Κέρκυρα, 34 με πολύ καλό καιρό. Στην Τρίπολη, έως 32 βαθμούς. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης, με πολύ καλό καιρό και 31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Και εδώ στην Αττική, στα Μέγαρα, θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς ο υδράργυρος. Χθες έφτασε και 38 προς τη Δυτική Αττική. 36 βαθμούς στον Πειραιά, 35 με 36, 35 στη Γλυφάδα, 32 στην Κηφισιά. Καλύτερες θερμοκρασίες στα βόρεια και ανατολικά του νομού λόγω των βοριάδων. Και στο Λαύριο 32 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο, όπως είπαμε, θα αρχίσει να κορυφώνεται ο καύσωνας. Μόνο μπόρες το Σάββατο στην Πίνδο και στην Ανατολική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα δείτε ότι θα φτάσει το Σάββατο στις περισσότερες περιοχές του 35 με 38, τοπικά στη Θεσσαλία κυρίως και στην Ανατολική Σειραιά θα φτάσει στο 39 και 40 βαθμούς. Θα αγγίξει στους 40 βαθμούς το Σάββατο η θερμοκρασία. Την Κυριακή παραμένει καλός καιρός ενώ χωρίς βροχές. Ουσιαστικά λίγες μπόρες μόνο στα ορεινά, κυρίως εκεί στην Ανατολική Μακεδονία. Και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο ακόμα ένα βαθμό περίπου σχέση με το Σάββατο. Θα φτάσει στο 37 με 39, τοπικά και 40 με 41 βαθμούς. Ειδικά σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα, σε κλειστές υπηρετικές περιοχές, στη Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, στην Τολακανανία, στους κάπους, δηλαδή με στις κλειστές πεδιάδες. Εκεί θα ανέβει πολύ η θερμοκρασία, οι υψηλότερες θερμοκρασίες. Εκεί θα καταγραφούν. Και όπως είπαμε, Δευτέρα, Τρίτη, λίγο ακόμα μέχρι τους 41, τοπικά πιθανόν να δούμε και 42 βαθμούς μέχρι και την Τρίτη. Και από την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα θα πέσει η θερμοκρασία. Στη νότια θα παραμείνει υψηλή, πιθανόν και να είναι μια πολύ δύσκολη πυρομετεωρολογική μέρα η Τετάρτη, με ενισχυμένους δυτικούς ανέμους στη νότια χώρα και υψηλές θερμοκρασίες. Και Πέμπτη, είπαμε, υποχωρεί η θερμοκρασία για τα καλά, τελείως τουλάχιστον 8 με 10 βαθμούς. Και έρχονται και κάποιες μπόρες Παρασκευή και Σάββατο. Θα δούμε τώρα πόσο γενικές θα είναι αυτές.
3: Όχι εδώ.
14: Υπάρχει σημαντική πιθανότητα και εδώ. Νησιά θα είναι λίγο καλύτερα.
3: Ποιος είναι ο δάκτυλος που το έχει κάνει αυτό, ποιος είναι, ποιος.
2: Να ένας δάκτυλος.
14: Εγώ, γιατί δεν μπορώ να μείνω μόνος μου γι' αυτό.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βαϊάννου, μας δείξετε καλά. Λοιπόν,
3: ξέρω κι άλλον έναν. Πάμε να καλημερίσουμε τους καλεσμένους μας, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, τον κύριο Τσούκαλη, τον ιδιωτικό ερευνητή.
2: Και τον κύριο Γλυκά. Κύριε Γλυκά, καλώς ήρθατε, τον ποινικολόγο μας, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
15: Καλημέρα.
2: Κύριε Τσούκαλη, βλέπετε ότι η δολοφονία της Βάγκα Νέστορα παίρνει και διαστάσεις εκτός της χώρας. Κύριος Ρούμπιο, Υπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ, αναφέρθηκε γιατί δολοφονήθηκε μια γυναίκα από ακραίους της αριστεράς, όπως είπε, για τα πολιτικά πιστεύω της κόρης της. Έρχονται οι συλλήψεις, η μία μετά την άλλη. Είναι και οι υπόλοιποι οι οποίοι πρέπει να συλληφθούν. Είναι στοίχημα για την ελληνική αστυνομία να τους ταυτοποιήσει. Για να σας ακούσουμε. Πού βρισκόμαστε, τι βλέπετε αυτή τη στιγμή?
15: Νομίζω ότι οι συλλήψεις που είπαμε πριν από τις πρώτες μέρες οι οποίες ακολουθούν θα έρθουν τις επόμενες ώρες, ίσως, αλλά το πιο πιθανό τις επόμενες μια-δυο μέρες. Ναι. Πιστεύω μέχρι τη Δευτέρα θα έχουν όχι ταυτοποιηθεί, θα έχουν σούπερ ταυτοποιηθεί, διότι τα στοιχεία πιστεύω οι έμπειροι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής θέλω να πιστεύω ότι τα έχουν ήδη στο κάδρο και τα επεξεργάζονται. Είναι δύο τα μηνύματα που δίνει η ελληνική αστυνομία σε αυτή την περίπτωση. Ένα μήνυμα δίνει στον απλό πολίτη ότι η ευνομία υπηρετείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μας κάνει να αισθανόμαστε πιο ήρεμοι, πιο ήσυχοι. Και παράλληλα στους μελλοντικούς επίδοξους τρομοκράτες, τους τρομοκρατεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να μην λειτουργήσουν ξανά έτσι αφαιρώντας ζωές. Διότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, έχω πει κατ' επανάληψη, ότι είναι δολοφόνοι. Δεν προσφέρουν τίποτα στην ελληνική κοινωνία, δεν προσφέρουν τίποτα γενικά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν σέβονται ούτε καν την ανθρώπινη ζωή. Έτσι. Πόσο μάλλον να σεβαστούν τον εαυτό τους ή να σεβαστούν και την κοινωνία. Πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στην ελληνική αστυνομία, γιατί πραγματικά κινούνται με πολλούς και άριστους αξιωματικούς σε ρυθμούς που θα τους χαρακτήριζα σεμιναρίου. Νομίζω ότι η ελληνική αστυνομία αυτή τη στιγμή δουλεύει σαν ένα ελβετικό ρολόι, ένα πανάκριβο ελβετικό ρολόι.
3: Μάλιστα. Και τώρα, και ο τέταρτος θα περάσει την πόρτα των ανακριτικών αρχών σήμερα, κύριε Γλύκα. Μένει να δούμε τώρα και γιατί θα κατηγορηθεί και ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος του, για να δούμε και τις ποινές που θα του αποδώσουν.
16: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πολλές από τις υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Θεωρώ ότι η αποδόση του παρελθόντος, ότι τους αφήνουν και τα λοιπά, ότι δεν μπορούν να τους βρουν διάφορους και τα λοιπά, αυτός ο καιρός έχει περάσει ανεπιστρεπτή και το ξέρω όπως και το ξέρετε κι εσείς, αλλά και το ξέρω κι εγώ από την ιδιότητα που έχω. Οι δικογραφίες πλέον είναι πάρα πολύ δεμένες γενικά και οφείλουμε να το πούμε, οι περισσότερες εξ αυτών. Τώρα από εκεί πέρα μένει η άσκηση της ποινικής δίωξης, και η οποία βέβαια νομίζω μάλλον θα είναι ανάλογη των προηγούμενων, δηλαδή θα είναι από κοινό στα πλαίσια της τρομοκρατικής οργάνωσης. Το κρίσιμο ζήτημα είναι να συλληφθούν οι βασικοί ηθήνοντες, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι προμελέτησαν, δημιούργησαν το σχέδιο και επέλεξαν τους στόχους. Γιατί σίγουρα υπάρχουν. Όταν υπάρχει ανθρωποκτονία ως κατάληξη, εφόσον υπάρχει άσκηση ποινικής δίωξης, η ποινή είναι μία και είναι γνωστή και είναι ισόβια κάθεξη. Από εκεί πέρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και να φτάσουμε όσο και είμαι σίγουρος να φτάσουμε όσο γίνεται πιο
2: συνήθως
16: βαθιά.
2: Κύριε Γλύκα, ένα ερώτημα. Αποκαλύπτεται στην ακροαματική διαδικασία ποιος έδωσε τις εντολές?
16: Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Πρώτα απ' όλα πολύ κρίσιμο. Γιατί συνήθως αυτός που δίνει τις εντολές δεν καταγράφει σε κάποιο κινητό, έτσι, δεν καταγράφεται σε κάποιο κινητό. Τις δίνει στα πλαίσια ενός σχεδιασμού ή τις δίνει με φυσικό τρόπο. Μιλάω γενικά, το να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα μιλήσουν σε αυτές τις περιπτώσεις και θα πούνε την εντολή την έδωσε ο τάδε, μάλλον θεωρείται ότι είναι δύσκολο, έτσι, ή ως αδύνατο. Οπότε ηθικός αυτούργος θεωρείται με βάση τον νόμο και τον ποινικό κώδικα εκείνος που έχει την πατρότητα της απόφασης.
3: Μάλιστα.
16: Δηλαδή εκείνος που καθορίζει τον τρόπο και τα μέσα.
3: Να. Σωστά. Είναι πολύ
16: δύσκολο να αποδεχτεί κάτι τέτοιο και θα πρέπει να υπάρχει πληθώρα στοιχείων για να καταλήξει ένα δικαστήριο σε κάτι τέτοιο.
3: Μάλιστα. Πάμε, κύριε Τσούκαλη, με τη δική σας τη βοήθεια, να περάσουμε και στην υπόθεση της Μαρφίν. Βλέπουμε νέες φωτογραφίες να έρχονται στο φως της δημοσιότητας, νέα βίντεο ντοκουμέντο από εκείνη την ημέρα και από εκείνες τις στιγμές, φωτογραφίες οι οποίες επανεξετάζονται με τα νέα εργαλεία που έχει στα χέρια της η ελληνική αστυνομία και η αντιτρομοκρατική. Και αναμένεται να ρίξουν φως και να δέσουν την υπόθεση περισσότερο.
15: Νομίζω ότι θα δέσει περισσότερο η υπόθεση. Ήδη για μένα η δικογραφία είναι πάρα πολύ δεμένη, γιατί ο πολύς ο κόσμος, ο οποίος αμφισβητεί τα στοιχεία, δεν σκέφτεται μια λεπτομέρεια ότι τα εργαστήρια των εγκληματολογικών ερευνών της ελληνικής αστυνομίας, τα οποία είναι από τα πλέον σύγχρονα που υπάρχουν στην Ευρώπη, έχουν τη δυνατότητα και το δυναμικό προσωπικό παράλληλα, το εξειδικευμένο, να χρησιμοποιούν μεθόδους που για κάποιους φαίνονται απίθανοι. Για παράδειγμα, όταν στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη και γενικά στον κόσμο, άρχιζε να χρησιμοποιείται σαν αποδεικτικό στοιχείο το DNA, κάποιοι αμφισβητούσαν, και θυμάμαι χαρακτηριστικά, μου έλεγε κάποτε κάποιος Είναι δυνατόν, Γιώργο, τώρα από το να πιάσει κάποιος ένα όπλο ή να πιάσει ένα αντικείμενο να μπορέσουν να αποδείξουν ότι το έπιασε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Απεδείχθη λοιπόν ότι το DNA έχει μπει μέσα στη ζωή, έχει μπει μέσα στα αποδεικτικά στοιχεία. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή η επιστήμη έχει μπει στην εξίσωση με τόσο σημαντικό τρόπο, οπότε κάποια στοιχεία, ακόμη και σημάδια στο πρόσωπο, ακόμη και η σωματοδομή, μπορεί να αποδείξουν την παρουσία ενός ανθρώπου σε ένα τόπο εγκλήματος.
3: Μπορούν και τα καπέλα και τα σακίδια, κύριε Τσούκαλη, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε στις φωτογραφίες που έχουμε, φωτογραφίες από τις διακοπές του ενός, με το συγκεκριμένο μάλιστα καπέλο και το σακίδι, και μετά βλέπουμε τα ίδια αυτά στοιχεία
15: ένα σακίδιο από μόνο του δεν μπορεί να είναι αποδεικτικό στοιχείο. Όταν υπάρχουν όμως πληθώρα από στοιχεία τα οποία τα βάζει κανείς στο κάδρο και συμπληρώνει το παζλ, αυτά αποτελούν στοιχεία. Γι' αυτό και οι αξιωματικοί οι οποίοι βάζουν την υπογραφή τους δεν είναι αφελείς άνθρωποι, είναι εμπειρότατοι, γνωρίζουν τον ποινικό κώδικα, γνωρίζουν πώς θα συντάξουν μια δικογραφία και βάζουν την υπογραφή τους και είναι απόλυτα βέβαιοι. Επομένως, σταματήσουν οι αμφισβητείες αυτοί να πιστεύουν ότι δεν υπάρχει δυνατότητα με την επιστήμη πλέον να έχουμε πρόσθετα στοιχεία για μια παραβατική συμπεριφορά, για μια δολοφονία, για μια εν γέννη υπόθεση όπως η συγκεκριμένη της Μαρφίν.
2: Ωραία. Οι αμφισβητείες, κύριε Τσούκαλη, είναι οι δικηγόροι των υπεράσπισης. Και κύριε Γλυκά,
15: δεν μιλάω για τους δικηγόρους. Νίκο, οι δικηγόροι πολύ καλά κάνουν τη δουλειά τους και είναι υποχρεωμένοι να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Μιλάω για οποιοδήποτε άλλο εκτός από το νομικό, τον οποίο τον σέβομαι, όπως σέβομαι και και τον κατηγορούμενο μέχρι να αποδειχτούν όλα αυτά.
2: Ωραία.
15: Όμως, οξύμορα σας απαντώ και σας λέω ότι οι δικογραφίες είναι πάρα πολύ δεμένες.
2: Να ρωτήσω λοιπόν, κύριε Τσούκαλη, τον κύριο Γλυκά τώρα. Λένε οι δικηγόροι ότι μπορεί το στοιχείο αυτό που βλέπουμε στο σακίδιο, στο καπέλο ή τη σωματοδομή να μην είναι του πελάτη τους, του ανθρώπου που θέλουν να υπερασπιστούν. Έτσι θα κινηθούν.
16: Ναι, κοιτάξτε, επειδή τυχαίνει να διάβασα, όπως μπορεί και εσείς, μια πολύ καλή ανάλυση, η οποία αναφέρεται σε στοιχεία της δικογραφίας, τα οποία εγώ δεν έχω, όπως και εσείς βέβαια, ούτε και ο Σούκαλος, ο φίλος μου Γιώργος. Υπάρχει αυτό που λέμε έκθεση ανάλυσης από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
2: Σωστά.
16: Εκεί λοιπόν υπάρχουν δύο στοιχεία. Υπάρχει πρώτα απ' όλα υπάρχουν κλίμακες από το 0 ως το 3. Με βάση τα στοιχεία της ταυτοποίησης των προσώπων και γενικότερα των χαρακτηριστικών, για τους δύο συλληφθέντες, τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν έχουν φτάσει στην κλίμακα 2, όχι 3, όχι στο απόλυτο. Όχι στο απόλυτο. Σε σχέση βέβαια με το τρίτο άτομο, δεν υπάρχει ταυτοποίηση. Εκείνο δηλαδή το οποίο εκδίδεται και έρχεται, αναμένεται στην Ελλάδα. Υπάρχει λοιπόν ταυτοποίηση μέχρι προσομοίωση, αν είναι πιο σωστός όρος, μέχρι την κλίμακα 2. Όχι εκείνη της απόλυτης ταυτοποίησης κλίμακας 3. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι τα σακίδια. Που εκεί φέρεται με βάση τα χαρακτηριστικά και την ανάλυση που έχει γίνει, να είναι τα ίδια. Να είναι τα ίδια. Το ερώτημα είναι, μπορείς κάποιον να τον δικάσεις με τα σακίδια μόνο? Προφανώς και όχι. Αυτό σε συνδυασμό με την ταυτοποίηση, μάλλον προσομοίωση των προσώπων μέχρι την κλίμακα 2, σε αυτό το επίπεδο τώρα που λέγεται ανάκριση, που αρκούν ενδείξεις και όχι αποδείξεις, μπορεί κάλλιστα να έχει μια αιτιολογία για να οδηγήσει κάποιος στην προσωρινή κράτηση. Τώρα, στο ερώτημά σας, το οποίο είναι πολύ σαφές και πολύ κέριο, τι πρέπει να κάνει υπεράσπιση, η καλή υπεράσπιση, και νομίζω έχουν καλή υπεράσπιση, θα φέρει τεχνικούς συμβούλους για το δικαστήριο. Θα προσπαθήσει όχι με λόγια, αλλά με αντιλόγους επιστημονικούς, να δείξει ότι δεν είναι έτσι, είναι διαφορετικά. Σε μια μακρά διαδικασία ενώπιον του μειχτού ορκωτού δικαστηρίου, όταν, μάλλον στο τερμαρίσκα κουρημάτο λόγω τρομοκρατικής οργάνωσης, η οποία θα μου επιτρέψει να πω ότι τελικά επειδή δεν έχει ασκηθεί δίωξη λόγω παραγραφής, είναι μόνο ανθρωποκτονία. Μόνο ανθρωποκτονία θα πάει στο πτωροκοντό δικαστήριο. Με τα στοιχεία και με τους τεχνικούς συμβούλους θα προσπαθήσει η υπεράσπιση να δώσει διαφορετική εξήγηση, ερμηνεία και να δημιουργήσει σοβαρές αμφιβολίες σε ένα δικαστήριο το οποίο θα δικάσει την υπόθεση και εκεί βέβαια δεν θα απαιτούνται μόνο ενδείξεις αλλά δεδομένα πράγματα χωρίς να υπάρχει καμία αμφιβολία.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ.
14: Να είστε καλά.
3: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο να
16: έχετε. Να είστε καλά.
3: Να ξεκουραστείτε. Να πάρετε κι εσείς ανάσα.
14: Λοιπόν, τώρα πάμε σε μια είδηση από το επιχειρηματικό. Την είδαμε και στις εφημερίδες από το επιχειρηματικό περιβάλλον. Μιλάμε για ένα νέο ιστορικό άλμα που περνά πλέον ο όμιλος επιχειρήσεων Actor με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ, παρακαλώ πάρα πολύ, με συνολικές επενδύσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν, είναι θεμέλιο αυτό το 1 δισεκατομμύριο, έως το 2031, ύψους 3 δισεκατομμυρίων.
3: Έτσι λοιπόν, με αυτή τη νέα στρατηγική του, ο Όμιλος μετατρέπεται στη μεγαλύτερη εταιρεία υποδομών αλλά και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Actor επέστρεψε. Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, κάνοντας λόγο παράλληλα για μια ιστορική στιγμή.
14: Και ότι η οικονομική δύναμή της θα αποτελέσει το νέο πλεονέκτημα του ομίλου. Πάμε με το ρεπορτάζ.
3: Ραφαήλ Κάμπερ.
17: Το νέο επενδυτικό άλμα που καθιστά την Actor τη δυνατότερη και υγιέστερη οικονομικά εταιρεία παρουσίασε σήμερα, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου εταιρεών Actor, Αλέξανδρος Εξάρχου. Το επενδυτικό σχέδιο που θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες στη λεπτομέρειά του εστιάσει στις υποδομές, την ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές. Στόχος είναι η άντληση σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, ώστε να υλοποιηθεί πρόγραμμα ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2031. Με εμφανή τη συγκίνησή του, ο Αλέξανδρος Εξάρχου χαρακτήρισε την Actor την πιο υγιή εταιρεία στη νοτιοανατολική Ευρώπη και μίλησε για ιστορικές αποφάσεις που ελήφθησαν για την εταιρεία.
18: Ολοκληρώνουμε πλήρως την προσπάθεια την οποία ξεκινήσαμε 4 χρόνια πριν να κάνουμε την Actor μεγάλη ξανά. Με ιδιαίτερη συγκίνηση λέω ότι δεν είναι πλέον στο δρόμο αυτό. Με την ολοκλήρωση της αυξήσεως η Actor θα είναι η δυνατότερη και με μεγάλη διαφορά υγιέστερη οικονομικώς εταιρεία στην Ελλάδα και ενδεχομένως στην Ανατολική Ευρώπη. Θεωρώ ότι είναι η σημαντικότερη απόφαση των μετόχων της Actor ever. Με συγκίνηση το λέω, η Actor επέστρεψε.
17: Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου εταιρείων Actor τόνισε ότι λόγω του μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει το ενδεχόμενο η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να ξεπεράσει τα 650 εκατομμύρια ευρώ που είχε τεθεί ως στόχος, ώστε να δοθεί χώρο σε ακόμη περισσότερους ξένους επενδυτές που έχουν ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους.
18: Εν όψη του επενδυτικού ενδιαφέροντος που έχουμε δει, το οποίο είναι εξαιρετικά αυξημένο, μας τιμά και χαιρόμαστε ιδιαίτερως, είναι ενδεχόμενη η διοίκηση στις επόμενες μέρες να εξετάσει το ενδεχόμενο, ανάλογα βεβαίως με τις εγγραφές στο βιβλίο, να αυξήσει το ποσοστό της αύξησης. Δηλαδή τον αριθμό των 650 να τον αυξήσει ενδεχομένως.
17: Κεντρικό ρόλο στο επενδυτικό άλμα στο οποίο προχωρά η Actor έχει στρατηγική συμμαχία που συγκρότησε από κοινού με την Motor Oil. Ο Αλέξανδρος Εξάρχου τόνισε ότι αυτή ακριβώς η συμμαχία αποτελεί κλειδί για την ανάπτυξη του τομέα του LNG και τη σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας του ομίλου. Είναι χαρακτηριστικό ότι προχωρούν με ταχύς ρυθμούς οι κινήσεις για την απόκτηση του 75% των ηλέκτρων κεθαλής, καθώς και η συμμετοχή στο έργο του FCRU Διόρυγα Γκάς, που φιλοδοξεί να μετατρέψει την Ελλάδα σε βασική ενεργειακή πύλη της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
18: Η ασφάλεια που δίδει η συμφωνία που επιχειρούμε να κάνουμε και νομίζω θα επιτευχθεί με τη Motor Oil ό,τι αφορά την από κοινού εκτέλεση του δεύτερου FSRU, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντική για την επίτευξη του τελικού στόχου, δηλαδή τη διασφάλιση στην ουσία όχι μόνο των ροών από το LNG, αλλά της κερδοφορίας αυτού.
17: Η διοίκηση της Actor εμφανίζεται βέβαιη ότι με την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση του ομολόγου ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, ο όμιλος θα διαθέτει την απαραίτητη χρηματοδοτική ισχύ για να προχωρήσει στις μεγάλες επενδύσεις που έχει σχεδιάσει, διεκδικώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενέργεια, τις υποδομές και τις αγορές της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
3: Μάλιστα.
2: Καλές και θετικές ειδήσεις από την ελληνική οικονομία είναι αυτές. Λοιπόν,
3: Γιάννη Σαραντάκος, εδώ μαζί. Καλημέρα, Γιάννη.
19: Καλημέρα σας.
2: Δεν ξέρω αν έχεις προλάβει να παρακολουθήσεις τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του κ. Ρόμπιο. Έτσι, ξεκίνησε με πρώτο θέμα την Ελλάδα.
19: Ναι. Και την δολοφονική επίθεση, την οποία, η οποία εξελίχθηκε με τα γνωστά τραγικά αποτέλεσματα στην Θεσσαλονίκη. Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής του State Department, προφανώς η ευαισθησία των Αμερικανών σε θέματα τρομοκρατίας δεν αμφισβητείται. Θυμίζω από την περίοδο που δρούσε 17 Νοέμβρη και είχαν θρηνήσει θύματα και οι Αμερικανοί στην πατρίδα μας και δεν θα μπορούσε διαφορετικά να περάσουν χωρίς να το σημειώσουν τα όσα συνέβησαν με την Βαγιανέστορα στην Θεσσαλονίκη. Τι είπε ο Αμερικανός επικεφαλής της διπλωματίας τους, ότι ουσιαστικά εκτελέστηκε ένας άνθρωπος επειδή η κόρη της επέλεξε να διεκδικήσει ένα δημόσιο αξίωμα στην Ελλάδα. Είναι προφανές ότι οι Αμερικανοί παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Ελλάδα, παρακολουθούν και τις έρευνες και το πώς ακριβώς λειτουργεί η ελληνική αστυνομία προς την κατεύθυνση της εξιχνίασης αυτού του εγκλήματος. Θυμίζω επίσης ότι οι Αμερικανοί είχαν βοηθήσει επίσης και στην σύλληψη, εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη, ναι. Έτσι.
3: Σωστά.
19: Θυμίζω ότι οι ελληνικές αρχές είχαν συνεργαστεί και με τους Βρετανούς, που είχαν επίσης θρηνήσει

0: στην Ελλάδα.
1: Μετά τη δολοφονία του Σόντερς είχαν το κλίμα και το Βρετανικό στην
0: πολύ
1: Ελλάδα.
0: Πολύ σωστά. Και με τους Αμερικανούς, έτσι. Είναι βέβαιο ότι οι Αμερικανοί για την τρομοκρατία είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι και γνωρίζουμε όλοι ότι έχουν και τις δυνατότητες να στηρίξουν την προσπάθεια εξιχνίασης

0: δεν έχει κλείσει. Ήδη έχουν συλληφθεί οι άνθρωποι, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην εμπριστική επίθεση και άνθρωποι οι οποίοι φέρεται να έχουν κρύψει κάποιους από τους ενόχους, έτσι. Οπότε νομίζω ότι ο κύκλος είναι ακόμα ανοιχτός και ψάχνουν και άλλους συνεργούς.
1: Μάλιστα. Πάμε να περάσουμε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι.
1: Εχθές λοιπόν είχαμε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την αρχιοθέτηση για 7 βουλευτές. Άλλοι 4 κατηγορούνται για πλημελήματα, οι οποίοι λέει ότι λένε οι ίδιοι ότι θα αθωωθούν όταν θα δικαστούν, δεν υπάρχει τίποτα σε βάρος τους.
0: Ναι, ναι. Η κυβέρνηση περνάει στην αντεπίθεση. Από χθες το είδαμε αυτό και για πρώτη φορά τι είδαμε χθες. Εχμές πια του ίδιου του Μητσοτάκη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι δείχνει να εμπλέκεται, να θέλει να εμπλακεί στο εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι.
2: Ναι.
0: Ουσιαστικά δηλαδή με ένα διπλωματικό ύφος, αλλά η ουσία δεν αλλάζει. Ο Μητσοτάκης κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι παίζει πολιτικά παιχνίδια.
2: Θυμάσαι ποιος την είχε πρωτοπεί αυτή τη γραμμή, έτσι.
1: Εδώ, ήταν εδώ. Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έτσι, ήταν ο πρώτος που τύπηκε πριν από αρκετούς μήνες.
2: Και τώρα βλέπουμε και ο Πρωθυπουργός να υιοθετεί το μεγαλύτερο μέρος όλων.
0: Ναι,
2: μάλλον
0: σχεδόν
2: όλο.
1: Βέβαια, έχουμε και αυτή την εξέλιξη. Έτσι. Αρχιοθετήθηκε και για υπουργούς που παρετήθηκαν.
0: Ναι,
1: τους παρέτησαν.
2: Όχι, μα το είπε ο ίδιος τες, ότι αναγκάσαμε να παραιτηθούν οι άνθρωποι και δεν έχουν κάνει τίποτα.
0: Βεβαίως, ισχύει αυτό. Βέβαια, υπάρχει και ένα ερώτημα, μήπως βιάστηκε και η κυβέρνηση τότε.
2: Να προχωρήσει.
0: Να προχωρήσει.
2: Και σε καρατόμηση. Και τι να έκανε, ρωτούν κάποιοι. Και άμα έβγαινε κάποιος ένοχος σε όλη αυτή την ιστορία, τι να έκανε αυτό.
0: Κοίταξε, ή ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας ή δεν ισχύει.
2: Δεν ισχύει.
0: Εάν ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, προφανώς περιμένεις. Εάν θεωρείς ότι απριόρι μπορεί να είναι κάποιος ένοχος, τότε.
2: Και μέχρι τότε τι κάνεις όταν έχεις σύσσωμη την αντιπολίτευση να σου λέει ότι έχεις τους επίορκους. Ότι
0: υπάρχει ένα θέμα. Αν είσαι υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και σε κατηγορούν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φεύγεις. Αν είσαι βουλευτής απλώς, άρα δεν έχεις δυνατότητα να επαναλάβεις ενδεχομένως ό,τι έχεις κάνει, ενώ να έχεις θέση ευθύνης, να μοιράζεις εσύ, εν πάση περιπτώσει, να εμπλέκεις τη διαδικασία πριν την ΑΔΕ, γιατί τώρα με την ΑΔΕ δεν υπάρχει κάποιος που μοιράζει κάτι. Τότε φεύγεις.
2: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι έφυγαν και άνθρωποι που δεν είχαν πια καμία σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, πάντως ίσως έχει και μια αυτοκριτική διάθεση αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης, ότι το τι να κάναμε και ότι, εν πάση περιπτώσει, αναγκαστήκαμε να διώξουμε, έχει και ψήγματα αυτοκριτικής. Γιατί θυμίζω ότι ακόμα και ο κ. Γεωργιάδης, νομίζω και ο κ. Βορύδης, απλώς τον κ. Βορύδη δεν τον είχαμε σημειώσει τόσο έντονα, γιατί ήταν φερόμενος, εμπλεκόμενος στην υπόθεση.
1: Ναι.
0: Υπήρξαν όμως στελέχοι που έλεγαν ότι ο Μητσοτάκης τότε βιάστηκε να αποπέμψει βουλευτές και μέλη της κυβέρνησής του.
1: Και ο κ. Βορύδης είχε αφήσει τις ίδιες αιχμές τότε κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Ισχύει, απλώς ο Βορύδης ήταν εμπλεκόμενος, είχε κατηγορηθεί και λέγαμε ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι μια λογική άμυνα.
1: Ναι.
0: Ο Γεωργιάδης δεν είχε καμία εμπλοκή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν υπάρχει πουθενά.
1: Σωστά.
0: Δεν ήταν ποτέ υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, γι' αυτό μας έχει μείνει ο Γεωργιάδης και όχι τόσο ο Βορύδης. Η ουσία είναι πάντως ότι αυτή τη στιγμή έχει ξεσπάσει μια νέα εσωτερική σύγκρουση, πολιτική. Μετά τις αιχμές Μητσοτάκη, τις οποίες θα τις κρατήσουμε να δούμε πώς θα πάει αυτή η σχέση, ενώ Αθήνας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θα είναι μια δύσκολη
1: απάντηση.
0: Θέση, ισχύει. Θα είναι ούτως ή άλλως μια δύσκολη σχέση πάντως αυτό. Και για άλλα θέματα που πιθανώς έρθουν στην πορεία. Αλλά μένει να το δούμε. Στο εσωτερικό, η κυβέρνηση απαιτεί από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Συγγνώμη για την κυβέρνηση υποδίκων, για όλες αυτές τις πράγματι έντονες κουβέντες που είχαν υποθεί τότε. Η αντιπολίτευση ανταπαντά ότι ποια συγγνώμη. Το σκάνδαλο είναι παρακτό και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη της υπόθεσης.
1: Σας πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη.
0: Αυτό, θυμηθείτε με, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι θέμα προεκλογικής αντιπαράθεσης όσο πλησιάζουν προς τις κάλπες.
2: Πάντως τώρα έρχονται ότι θα βγει κι άλλη μια δικογραφία και περιμένετε και να μην
0: το θέμα είναι τι λέει και η δικογραφία. Δηλαδή, καλημέρα Νίκο, δες το θέμα της Αλεξάνδρας. Δεν ξέρω αν
2: σκάνδαλο,
0: αυτό είναι
2: ποινικό. Σκάνδαλο!
0: Και προσέξτε, οι κουβέντες τους τέσσερις τους έχουν παραπέμψει για πλημέλημα, για κουβέντες μέσω των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας τον έχει κάψει η λέξη, είναι χεράτο, κάπως έτσι.
1: Τον κύριο Σκρέκ.
2: Τον κύριο Σκρέκ.
0: Ναι.

0: κάποιον άλλον που λέει θα το κοιτάξω να το προσπεράσω. Δηλαδή λέξεις που μπορεί κάποιος πολιτικός να τις λέει στον ψηφοφόρο για ευνόητους λόγους, ρουσφέτη, χάρη κλπ. Και στην πράξη να μην υπάρχει κάτι.
1: Να.
0: Δηλαδή, αν πάρει εμένα ο Νίκος και μου πει θα το κάνεις, ναι, άστο, θα δω πώς θα το φτιάξω. Δεν ξέρω αν είναι παράνομο. Ή απλά είμαι ένας πολιτικός ψεύτης που θέλω το ρουσφέτη.
1: Όλα αυτά θα τα κρίνει η δικαιοσύνη. Πάμε να περάσουμε τώρα σε μια ενδιαφέρουσα έρευνα που έκανε η Opinion Poll και δείχνει το μέλλον της κεντροδεξιάς στην Ελλάδα.
0: Ναι, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα που δημοσιεύεται σήμερα το πρωί στο
2: Libera,
0: εξαιρετικά καλό site, το libera.gr, όπου ουσιαστικά η έρευνα της Opinion Poll του δικού μας Ζαχαρία Ζούπη για το μέλλον της κεντροδεξιάς στην Ελλάδα. Από τα συμπεράσματα τα οποία υπάρχουν, τα οποία θα συζητηθούν, θεωρώ, και η ανάλυση που κάνει το liberal.gr, που είναι πάντα εύστοχη. Υπάρχει ο ένας στους δύο θεωρεί ότι η κυριαρχία της κεντροδεξιάς στην Ελλάδα οφείλεται στην απουσία αντιπολίτευσης. Το 52% συγκεκριμένα λέει ότι στην πραγματικότητα κυριαρχεί η κεντροδεξιά γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση. Φαίνεται από την έρευνα της Opinion Poll.
2: Βλέπουμε και στον ψηφιακό μας τοίχο τις εικόνες, τα σημεία, ναι.
0: Ακριβώς.
2: Ναι.
0: Φαίνεται ότι το 15-19 έχει κοστίσει, ακόμα το θυμούνται οι Έλληνες, που η πρώτη φορά αριστερά, όπου ουσιαστικά αυτή τη στιγμή θεωρούν ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση γιατί δεν άρεσε αυτό το οποίο συνέβη το 15-19. Όπως επίσης δεν φαίνεται να αρέσει ο τρόπος αντιπολίτευσης της κεντροαριστεράς απέναντι στην κεντροδεξιά αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Γι' αυτό και απορρίπτει το κομμάτι αυτό.
0: Ακριβώς.
2: Ναι.
0: Δείχνει λοιπόν ότι η κεντροδεξιά δεν είναι κυρίαρχη επειδή υπάρχει θετική ψήφος.
1: Ναι.
0: Υπάρχει αρνητισμός για την αντιπολίτευση. Και άρα κυριαρχεί η κεντροδεξιά.
1: Ναι. Υπάρχει όμως και μια ακρίβεια, έτσι.
0: Σωστά.
1: Μια ακρίβεια την οποία θα πρέπει να την καταπολεμήσει.
0: Υπάρχει το 46% καταρχήν να πούμε που πιστεύει ότι η κεντροδεξιά θα συνεχίσει να κυριαρχεί τα επόμενα χρόνια.
1: Ναι.
0: Πάλι είναι όμως, όχι επειδή είναι πολύ καλή η κεντροδεξιά, επειδή δεν υπάρχει καλή κεντροαριστερά.
1: Ναι.
0: Και πράγματι για να φτάσω σε αυτό που με ρώτησε η Αλεξάνδρα, είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ακρίβεια, εισόδημα, διαφάνεια, που είναι οι τρεις παράγοντες που σύμφωνα με τους πολίτες θα κρίνουν το μέλλον της κεντροδεξιάς στην Ελλάδα.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αν αντιμετωπιστούν τα τρία αυτά ζητήματα, κάντε και μια προβολή στις εκλογές, ενώ ότι αυτά θα απασχολήσουν και τους πολίτες στην πορεία προς τις κάλπες, όχι στο
1: ήδη μας απασχολούν και ναι. Με αυτά που έχουμε στο μυαλό μας θα πάμε στις κάλπες.
0: Ακριβώς. Και δείχνει ότι η κεντροδεξιά θα συγκριθεί, θα δει πώς θα πάει, θα εξαρτηθεί η πορεία της από την απάντηση σε αυτά τα τρία μείζωνα ζητήματα.
2: Μάλιστα.
0: Και θυμηθείτε μου ότι αυτά θα είναι και τα μείζωνα ζητήματα στην πορεία προς τις κάλπες. Οι συζητήσεις δηλαδή θα είναι αυτές.
1: Σίγουρα.
0: Η αντιπολίτευση θα μιλάει για τη διαφάνεια, για την ακρίβεια. Η κυβέρνηση θα μιλάει για το είπαμε, το κάναμε. Και νομίζω ότι έτσι θα πάμε στις κάλπες. Όπου παρεπτόντως ο κ. Μητσοτάκης και χθες για μια ακόμα φορά.
2: Σμνίκα.
0: Ακούραστα.
1: Ακούραστα.
0: Έχει πει ότι θα γίνουν εκλογές το 2027.
2: Άμα είναι το 2027, γιατί βιαζόμαστε τότε, ας πάμε για μπάνια.
0: Γιατί δεν είναι υπουργοί στα γραφεία τους, θέλετε να μου πείτε.
1: Οι υπουργοί δεν είναι στα γραφεία τους,
0: δεν
1: γιατί έχουν ξεκινήσει τις περιοδίες.
2: Κάθε βράδυ είναι σε συγκέντρωση κομματική. Κάθε...
0: Ναι.
2: Και βράδυ, μόνο βράδυ. Κορδέλες, όπου
0: ναι.
1: Έχει. Τους βοηθάει και ο καιρός τώρα.
2: Λαϊκή
1: λέει τώρα πού θα τρέχουμε το Δεκέμβρη. Θα έχουμε μόνο πίτες τότε.
0: Άρα δεν πιστεύουν με
1: και το Γενάρη.
2: Μπορεί να κόψουν και πίτες τώρα. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Πίτα μετά. Φανουρόπιτες!
1: Φανουρόπιτες! Τον Αύγουστο του Αγίου Φανουρίου.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας μόλις επιστρέψουμε. Τα ερωτήματά σας βάλετε θα είναι από ό,τι καταλαβαίνουμε μετά ιδιαίτερος και πάλι ακόμα μία φορά στον τρόπο που εκφράζεται ο Δανός Γεωργιάδης. Μείνετε.
1: Ο Νίκος Βέργος και ο Γιάννης Παπαγιάννης είναι ήδη εδώ. Έρχονται με πλούσιο ρεπορτάζ. Να δούμε
2: πλούσιο μπουφέ.
1: Και πλούσιο μπουφέ. Να δούμε ποιοι έχουν μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ και ποιοι είναι με το ένα πόδι έξω, έτοιμοι να αποχωρήσουν τις επόμενες ώρες.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Και οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί
4: το ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός δανειευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
8: I got just the spot for you two.
9: To go out and have a cup of coffee with a cop.
10: Police, freeze!
11: That's Karras, cut him off.
12: The Rookies.
13: That's gotta be very interesting work.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
14: Μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
15: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
16: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
15: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
17: Capitalism can inform how we have sex.
15: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
18: It becomes more capitalistic.
15: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
19: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: εικόνες είναι αυτές. Καλημέρα, συνάδελφοι.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Γιάννης Παπαγιάννης, Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Μάρκος. Έχουμε Άδωνο Γεωργιάδη. Άδωνο Γεωργιάδη έχουμε.
1: Πιο μετά θα είναι ο κ. Γεωργιάδης. Δεύτερο θα λύσεις λίγο πιο νωρίς.
2: Θα έχει και ενδιαφέρον τι θα πει.
0: Πολύ.
2: Πολύ.
0: Σίγουρα.
1: Όπως είχε ενδιαφέρον, αγαπητοί συνάδελφοι, το είπε και ο Μάρκο Ρούμπιο. Ξαφνικά σας λέω, χτες ήρθε το alert.
2: Εξαιρετικά σημαντική και κρίσιμη παρέμβαση σε μια περίοδο που η τρομοκρατία αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα, με την έννοια ότι δημιουργεί θέματα και δολοφονεί ανθρώπους. Είχαμε πολλά χρόνια να θυμηθούμε παρέμβαση Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας, στα θέματα τρομοκρατίας στη χώρα μας. Αν θυμάμαι καλά, από την περίοδο των συλλήψεων επί Μιχάλη Χρυσοχοΐδη των μελών 17 Νοέμβρη.
1: Ναι.
2: Τι είπε ο κύριος Μαρκ Ρούμπιο? Ο κύριος Μαρκ Ρούμπιο είπε ότι μια γυναίκα εκτελέστηκε στην Ελλάδα γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια βουλευτής.
0: Πάμε να το ακούσουμε.
3: You are here because two weeks ago, a 72-year-old woman was burned on over 80% of her body in her own home in Greece, and she died, executed by a firebomb because her daughter dared to stand for office. Far-left political terrorism is not a recent-day modern novelty. It is not a fiction manufactured by conservative politicians. For most of the modern era, it was in fact the dominant form of political violence.
2: Να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο πριν σχολιάσει ο Νίκος. Δεν έγινε τυχαία η παρέμβαση αυτή. Έγινε στο πλαίσιο μιας διάσκεψης που συμμετείχαν 65 χώρες για την πολιτική τρομοκρατία και θεωρείται βαρύνουσας πολιτικής και διπλωματικής σημασίας.
0: Νίκο.
4: Ναι, είναι μια παρέμβαση η οποία έρχεται λόγω του γεγονότος ότι η διοίκηση Τραμπ έχει διαλέξει εδώ και καιρό να κάνει αυτή τη στροφή και την τρομοκρατία πλέον να τη θεωρεί κυρίως πολιτική και όχι βεβαίως να μην έχει, ας πούμε, θρησκευτικά χαρακτηριστικά, γιατί σας θυμίζω ότι άλλωστε άνθρωποι όπως ο επικεφαλής της Συρίας, ο οποίος είναι άνθρωπος της Αλ-Κάιντα, βρίσκεται πλέον, είναι πολύ στενός συνεργάτης της Ουάσιγκτον. Τέλος πάντων, έχει μια αξία, ήταν πράγματι έτσι και εδώ συγχωριστικό αυτό το οποίο συνέβη στην Θεσσαλονίκη και βεβαίως να δούμε και πού θα καταλήξει και η δίωξη αυτών των ανθρώπων, αν θα εξιχνιαστεί πλήρως αυτή η υπόθεση.
0: Μην ξεχνάμε ότι και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, διορθώστε με αν κάνω λάθος, έχει μιλήσει για αριστερή τρομοκρατία στο παρελθόν, έτσι.
4: Αντίφα και διάφορα τέτοια, ναι.
0: Ναι.
1: Και στην απόπειρα δολοφονίας του μίλησε για τον ίδιο λόγο.
0: Και κατά το ίδιο και πάντως, αν δεν κάνω λάθος, σωστά, το λέω.
2: Ναι, όλα αυτά δεν είναι τυχαία, επειδή έχουν αναβαθμιστεί οι σχέσεις Αμερικανών και Ελλάδας, Ελλήνων και Αμερικανών, κυρίως λόγω του κάθετου διαδρόμου και των ενεργειακών θεμάτων που έχει τον τελευταίο καιρό η χώρα μας.
1: Και αν μου επιτρέψετε, και τη βοήθεια της χώρας μας.
2: Μην νομίζετε ότι ο Ρούμπιο παρενέβη τυχαία. Ως παράδειγμα, την Ελλάδα δεν έφερε τυχαία.
1: Δεν παρεμβαίνει. Κάνει αναφορά σε ένα γεγονός που μιλώντας για την παγκόσμια τρομοκρατία. Και
2: παρέμβαση ήταν αυτή.
1: Δεν παρεμβαίνει. Όχι, δεν παρεμβαίνει σε κανένα εσωτερικό, καμία χώρα.
2: Μα δεν είπε κανείς παρενέβει στα εσωτερικά. Παρενέβει στο ζήτημα, αυτό λέμε. Δεν σχολίασε κανείς ότι παρενέβει στα εσωτερικά ζητήματα της χώρας. Αλλά η αναφορά του στην Ελλάδα δεν ήταν σημαντική. Ήταν.
0: Ναι.
4: Έχει ενδιαφέρον τουλάχιστον.
0: Έστειλε ένα μήνυμα.
1: Λοιπόν, πάμε στην υπόθεση του ΠΚΠΚ για να έχει παρέμβαση, όπως λέει ο Πρωθυπουργός.
2: Εκεί είχαμε για πρώτη φορά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Θα μας τα πει ο Νίκος. Θυμάσαι, Νίκο, πώς είχε ξεκινήσει η υπόθεση αυτή? Να θυμηθούμε λίγο.
1: Πώς, για πες.
2: Κυβέρνηση συμμορία.
1: Ναι.
0: Κυβέρνηση υποδείκων.
2: Κακουργήματα που δεν ήρθαν ποτέ. Να παραιτηθεί ο Μητσοτάκης, να παραιτηθούν οι υπουργοί, να μην μπουν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας όλοι αυτοί. Πρόκειται για ένα μεγάλο σκάνδαλο με κακουργηματικού χαρακτήρα δίωξη. Τίποτα από αυτά. Πάπαλα.
4: Όχι τίποτα.
2: Πάπαλα. Μισό λεπτό να κάνω το σχόλιο.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τέσσερα πλημελήματα που όλοι οι νομικοί κύκλοι λένε πως οι τέσσερις αυτοί βουλευτές θα αθωωθούν 101%. Ελλείψη στοιχείων για τους υπολείπους. Εμπλεκόμενους οι οποίοι έχουν ήδη παραιτηθεί ή έχουν ζητηθεί η παραίτησή τους και παρέμβαση για πρώτη φορά του Μητσοτάκη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με σκληρό ύφος, για να μην τα λέω εγώ, να σας πω τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Βαριά αποστροφή από τον Πρωθυπουργό, δεν την έχει πει ποτέ για την κυρία Κοβέση, δεν την ανέφερε ονομαστικά, αλλά την κυρία Κοβέση εννοεί. Και από εδώ και πέρα
0: το
2: να σας πω τι γίνεται.
0: Έχουν πει άλλα στελέχη, έτσι, και ο κύριος Γεωργιάδης και ο
2: κύριος Βορύτης. Επειδή μίλησα με νομικούς κύκλους που γνωρίζουν το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, λογικά τα τέσσερα πλημελήματα, τα πλημελήματα των τεσσάρων βουλευτών που αφορούν τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, μέχρι τον Νοέμβριο θα έχουν πάει στο ακροατήριο, που σημαίνει ότι αν δεν έχουν υπάρξει πρόωρες εκλογές, θα έχουμε δικαστική απόφαση πριν τις εκλογές. Που σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι κύριοι, εφόσον αθωωωθούν, θα συμμετέχουν και πάλι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα τι λέει αντιπολιτευτικό.
1: Λέει το εξής, λέει ο κ. Μητσοτάκης. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν. Ποιος θα ζητήσει τώρα συγγνώμη από την αντιπολίτευση που του έβγαλε στα μανταλάκια.
4: Αυτοί οι τέσσερις που τελικά παραπέμπονται. Πράγματα, εγώ να πω το εξής. Μου κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι μια κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή μόνο τέσσερις υπουργοί, πρώην υπουργοί, νυν βουλευτές της βρίσκονται κατηγορούμενοι για αυτή την υπόθεση. Το
0: για
4: μόνο το
0: βάζω
4: εντός εισαγωγικών. Ναι. Μισό λεπτάκι. Γιατί εδώ δεν είναι η είδηση ότι οι 11, για τους 11 δεν υπήρξαν άλλες ενδείξεις ή τέλος πάντων στοιχεία. Το ζήτημα είναι ότι οι τέσσερις, οι οποίοι ξαναλέω, ο ένας ήταν γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κρέκας. Ο άλλος, ο κύριος Σενετάκης, είναι νυν υφυπουργός ανάπτυξης. Έχουμε τους δύο πρώην υφυπουργούς, τον κύριο Μπουκόρο και την κυρία Παπακώστα. Ωραία, συγγνώμη, δεν τους θυμηθώ και πολύ καλά έκανα. Εδώ, αυτοί παραπέμπονται κανονικά, είναι βαριά.
2: Τα βαριά είναι πλημελήματα.
4: Παιδιά,
2: τα οποία επισύρουν όλες με ανασταλτικό χαρακτήρα.
4: Άρα να πούμε ότι όταν
2: αν κατηγορηθούν, αν όταν καταδικαστούν.
4: Όχι, είναι κανονικά. Δύο
2: ναι, αν καταδικαστούν.
4: Αν τώρα, εγώ να ρωτήσω το εξής.
2: Είσαι σίγουρος αν καταδικαστούν. Για πλημελήματα.
4: Βρε Γιάννη μου, δεν λέω αν καταδικαστούν ή δεν καταδικαστούν, αλλά πιστεύουμε ότι γενικώς ένας πολιτικός, αν πάει για πλημέλημα, είναι κάτι χαλαρό.
2: Δεν είπε αυτό.
4: Με αυτό λέει. Αυτό λέει ο Μητσοτάκης.
2: Δεν υπάρχει βρώμικο πολιτικό χρήμα εδώ μέσα.
4: Μισό λεπτό.
2: Εδώ δεν κατηγορείται κανείς για πολιτικό χρήμα.
4: Εδώ πάμε για ηθική αυτουργία σε απιστία κατά του δημοσίου.
2: Ναι.
4: Η κυρία Παπακώστα. Αυτό τι είναι απλό.
2: Αυτό δεν είναι απλό. Ότι δεν είναι η μόνη περίπτωση ότι... η οποία είναι πάσα.
4: Όχι, μόνο. Άρα μη μου λέει. Άρα λοιπόν ότι είναι ένα και
2: ο Πασόκ μιλούσε για βαριά κακουργήματα.
4: Πώς ήταν
2: και μιλούσε για κυβέρνηση υποδίκων.
4: Στην περίπτωση του κυρίου Παπά, εγώ θα σα πω σε περίπτωση παλιότερη. Του κυρίου Παπά, ο οποίο μέσα καταδικάστηκε. Αυτό έκρινε η δικαιοσύνη. Καταδικάστηκε.
2: Τον Νίκο Παπά εννοεί.
4: Τον Νίκο Παπά. Ναι. Καταδικάστηκε κτλ. Θυμάστε τι γινόταν. Δεν έχουμε τέσσερις οι οποίοι κατηγορούν.
2: Κακώς η ποινικοποίηση λοιπόν. Της πολιτικής ζωής είναι λάθος μέθοδος.
4: Άρα λοιπόν
2: λανθασμένη
4: εδώ.
2: Λανθασμένη τακτική.
4: Άρα λοιπόν εδώ έχουμε τέσσερις περιπτώσεις.
2: Τώρα τι λέει η αντιπολίτευση.
4: Αυτό το οποίο λέει λοιπόν.
2: Κυρίως ο Ανδρουλάκης το σήκωσε.
0: Χαιρεστήκανε με το γενικό
4: σχέδιο. Και έχουν υπάρξει σφοδρές ανακοινώσεις και μάλιστα ένα πινκ-πονγκ ανακοινώσεων ανάμεσα στη Χαρλάου Τρικούπη και την κυβέρνηση. Με αφορμή αυτό το γεγονός. Γιατί. Έβαλαν εναντίον του κυρίου Μαρινάκη, διότι επιτέθηκε στο Πασόκ γιατί είπε να ζητήσει συγγνώμη το Πασόκ. Ενώ είναι τέσσερις, λέει το Πασόκ, ενώ υπάρχουν τέσσερις κατηγορούμενοι. Υπήρξε αντίδραση και από την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, που είπε ότι εδώ έχουμε πράγματι μια κατάσταση στην οποία έχουμε τέσσερις κατηγορούμενους πρώην υπουργούς, νυν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και οι οποίοι βλέπουμε την κυβέρνηση ουσιαστικά να εμφανίζεται πολύ ικανοποιημένη.
2: Ξέρετε πώς είναι η ζημιά από τους τρεις βουλευτές, από τους τέσσερις.
0: Κάτι χιλιάρικα.
2: 7.200 ευρώ.
4: Δεν είναι το ζήτημα της ζημιάς, ρε παιδιά. Ένα λεπτό τώρα. Γιατί
1: εστιάζουμε
4: σε αυτό. Ένα λεπτό. Γιατί αυτό είναι λάθος και συγχωρείτε. Εγώ διαφωνώ πλήρως. Τι δηλαδή, θα κοιτάμε ποιος έκανε μεγαλύτερη ζημιά στο δημόσιο και αν δεν έκανε ζημιά.
2: Συγγνώμη, αλλά τα ρουσικά. Να κοιτάμε όμως αν υπάρχει πολιτικό χρήμα από πίσω. Εδώ δεν υπάρχει. Να λέμε
4: το εξή. Αν υπάρχει πολιτικό χρήμα δεν
2: έχει αποδεχθεί κάτι.
4: Δεν θα το δουν αν θα τα έπαιρναν από τον για την ψυχή της μάνας το έκανε η Παπακώστα, ο Σενετάκης, ο Μπουκόρος και ο. Ποιος είναι ο τέταρτος.
2: Δεν μου λες, αν
4: ο κύριος Κρέκας.
2: Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα εδώ. Δύο σενάρια.
4: Δεν το έκανε. Πρώτον, να καταδικαστούν.
2: Αν αθωωθούν όλοι αυτοί, τι θα γίνει. Τι θα λέει.
4: Με το αν δεν πας πουθενά.
2: Ναι. Τι θα γίνει όμως.
0: Ωραία, να περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι δικαστικές αποφάσεις σε αυτήν την υπόθεση και τότε να τα ξανασυζητήσουμε. Εδώ θα είμαστε. Και να πάμε λίγο στα του ΣΥΡΙΖΑ που και εκεί κάθε μέρα.
4: Έχετε φάει το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί τι σας έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή έχουν διαλυθεί. Επειδή έχουν φύγει οι μισοί, επειδή έχουν μείνει με 17 βουλευτές από.
0: Όχι, 14.
4: 14 από 47. Μπέρδεψα τα
0: 47 για τα ναι.
4: Λέει, κοιτάξτε, θέλετε να σας κάνω ένα πολύ γρήγορο, επειδή τώρα φτάσαμε και στο τέλος της εβδομάδας.
0: Πάμε.
4: Ποιοι βουλευτές έχουν ανεξαρτοποιηθεί, παραιτηθεί κτλ.
0: Ναι.
4: Ξεκινάω, δεν είναι ακριβώς με την σειρά που θα σας πω, έχουμε. Γιατί τους μάζεψα. Κύριος Γιώργος Καραμέρος, η κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου, κύριος Σημεών και Δίκογλου, κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Γιώργος Ψυχογιός, ο κύριος Κώστας Μπάρκας, η κυρία Καλλιόπη Βέτα, ο κύριος Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης και η κυρία Θεοδώρα Κοντοτόλη, τελευταία εσοδία αυτή. Αναμένουμε ανεξαρτοποίηση πιθανότητα από τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα, τον κύριο Βασίλη Κόκαλη και
2: πώς
4: τελευταία την κυρία.
2: Πώς θα μείνουν.
1: 7 υπολογίζω ότι θα μείνουν.
4: Λοιπόν, υπολογίζουμε γύρω σε 7.
2: Λοιπόν. 7 με την κυρία Γιώργο Βασίλη.
4: Όχι. Αφού αποχωρήσει, το τέλος κτλ.
0: Πότε θα αποχωρήσει, κυρία Γεροβασίλη, ο κύριος Φάμελος? Σήμερα έχουμε πολιτική γραμματεία, νομίζω.
4: Έχουμε πολιτική γραμματεία σήμερα, αύριο έχουμε κεντρική επιτροπή και πάμε σε κατεύθυνση για να εκλεγεί πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Μέσα στους 7 είναι 4 πρόσωπα που παίζουν ρόλο. Πολάκης, Δούρου, Παπάς και Φάμελος. Σωστά.
4: Ναι. Ο κύριος Φάμελος, να σας πω την αλήθεια, ότι ο κύριος Φάμελος ή ο κύριος Γιαννούλης, για παράδειγμα, δεν είναι σίγουρο ότι θα αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Άρα θα παραμείνουν βουλευτές.
4: Δεν είναι, ναι, με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, δεν είναι προς αποχώρηση. Αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε εδώ κόντρες σκληρές. Γιατί? Προσέξτε να δείτε. Τα πρόσωπα αυτά τα οποία είπαμε, ένα άμεσα σε αυτούς, τέλος πάντων σε αυτούς οι οποίοι θα βρεθούν, φαίνεται ότι κατευθύνονται προς την υποψηφιότητα της κυρίας Δούρου. Δηλαδή να πούνε ότι η κυρία Δούρου να γίνει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας κτλ. Ο κύριος Πολάκης όμως, ο οποίος σήκωσε όλο το κάρο και λέει ο ίδιος ότι εγώ έκανα τα πάντα προκειμένου να αλλάξει, να φύγει ο Φάμελος, τώρα βρίσκεται να έχει μειοψηφία. Στο μικρό αυτό αριθμό ανθρώπων, έτσι. Και έχει θυμώσει πάρα πολύ. Και εξαπολύει διαρκή βέλη κατά της κυρίας Δούρου.
2: Έχει σημασία ποιος θα είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας.
4: Βέβαια, γιατί. Ξέρεις γιατί θα έχει. Γιατί είναι εκείνος ο οποίος ουσιαστικά θα ηγείται του κόμματος. Ναι. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν εκλογή Προέδρου από τη βάση.
2: Άρα μετράει.
4: Βέβαια.
2: Άρα η κυρία Δούρου έχει το πάνω χέρι.
4: Όπως φαίνεται μέχρι τώρα, ναι, η κυρία Δούρου.
1: Ισχύει αυτό. Ισχύει ή θα έχουμε και νέα ρήξη στο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Δεν έχουμε διχασμό τόσο, νομίζω.
2: Νέα διάσπαση.
1: Διάσπαση.
4: Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Πολάκης θα δώσει αγώνα στα όργανα, μήπως ενισχυθεί.
1: Στο ΠΑΣΟΚ να παρετούνται οι βουλευτές που θέλουν να πάνε στο ΠΑΣΟΚ πριν να αναξαρτητοποιούνται, έχουν εκλεγεί με άλλα κόμματα ή όχι? Ήταν η κυρία Διαμαντοπούλου.
4: Την ιστορία εδώ να σας πω ότι την ξεκίνησε ο κύριος Νικολαίδης στο Action και τη συνέχισε πάλι στο Action η κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Πάμε να την ακούσουμε.
5: Πιστεύω ότι όταν αλλάζει ένας βουλευτής κόμμα, θα πρέπει να παρετείται και να πηγαίνει στο άλλο κόμμα. Αποδέχομαι και την δυνατότητα αλλαγής και το ότι κάποια στιγμή κάποιος θέλει να έχει άλλη πορεία. Αυτό όμως δεν είναι ούτε απόφαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ που είναι υπεύθυνος για την κοινοβουλευτική διεύρυνση, ούτε του συνεδρίου. Και συμβαίνει και κάτι ακόμη που δεν συνέβαινε τότε. Βρισκόμαστε σε μία ρευστοποίηση του κοινοβουλίου που δεν έχει προηγούμενο. Εγώ μέσα στο ΠΑΣΟΚ δεν έχω ακούσει συζήτηση για τον κύριο Τσάγκρη. Έχω δει όλα αυτά που βλέπετε κι εσείς. Δεν έχω ακούσει καμία συζήτηση, τουλάχιστον ό,τι φτάνει σε μένα και ό,τι αφορά. Και ό,τι με αφορά, πιστεύω όμως ότι όλες οι επιλογές πρέπει να γίνουν με πολύ προσοχή για το τι εκφράζει ο κάθε πολίτης και ο κάθε πολιτικός.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ βάζει φρένο στην συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με την κυρία Τζάκρη, κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Δεν έχει ακούσει, λέει, τίποτα.
2: Ναι, στέλνει μήνυμα στον κύριο Δουλάκη. Εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα.
4: Γιατί
0: μάλλον δεν την πολύ θέλει.
4: Κυρία Διαμαντοπούλου, όπως λέει. Εντάξει, έχει ακούσει προφανώς.
2: Δεν την πολύ θέλει, από ό,τι κατάλαβα εγώ, την κυρία Τζάκρη. Και άλλοι δεν τη θέλουν. Είπε όμως και άλλα πράγματα με τα οποία νομίζω πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι.
0: Δηλαδή.
2: Να παρετούνται οι βουλευτές οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν κόμμα. Φίλε, παρέδωσε την έδρα σου. Κατέβα υποψήφιος βουλευτής και πάλι. Και αν σε εκλέξει ο λαός, ο πολίτης να ξαναείσαι μέσα στο κοινοβούλιο. Εσύ τι λες, Νίκο?
4: Ναι, κοιτάξτε να δείτε.
1: Να αποδεσμεύεις από την προηγούμενη σου.
2: Ακριβώς. Έχει άδικο αυτό που λέει, κυρία Διαμαντοπούλου.
4: Ο κ. Νικολαίδης βγήκε και είπε τις πράλες ότι θα πρέπει να μην έχουν κατέβει με άλλο κόμμα. Σωστά, ναι, σωστά. Ναι. Και βγαίνει τώρα, βέβαια μετά τα ανασκεύασε, είπε ότι όχι, εντάξει, έμεινε με
1: πίεση.
4: Και εγώ είμαι υπέρ της αμφίπλευσης διεύρυνσης και κάτι τέτοια. Ναι. Η κυρία Διαμαντοπούλου είναι πιο, θα έλεγα, θεσμική και ξέρει να τοποθετείται.
0: Ναι.
4: Και λέει ότι όποιος θέλει, παιδιά, σηκωθείτε, φύγετε από τα κόμματά σας, παραιτηθείτε από τα.
2: Ξέρετε τι λένε στην
4: και ελάτε μετά.
2: Γιατί δεν αφορά μόνο την αντιπολίτευση αυτό. Λένε, ο κύριος Σαμαράς είναι 76 ετών. Θέλεις, κύριε, να κάνεις το κόμμα σου. Πολύ ωραία να το κάνεις το κόμμα σου. Παραιτήσου από βουλευτής. Mm. Είσαι τώρα ένα χρόνο πριν λήξει η
4: θητεία. Όπως ο Τσίπρας.
2: Μάλιστα. Θα το κάνεις όπως ο Τσίπρας, ακριβώς.
4: Αλλά εδώ να σας πω πάντως για την κυρία Τζάκρη, υπάρχει ένα θεματάκι. Πάντως εγώ να σας πω ότι αν έχω ακούσει εγώ για την κυρία Τζάκρη από άνθρωπο στο ΠΑΣΟΚ, λογικό δεν είναι να το έχει ακούσει και η κυρία Τζάκρη.
0: Δεν γίνεται να μην το έχει ακούσει η ίδια. Μάλιστα. Πάμε λίγο να ανοίξουμε το θέμα που μας έχει απασχολήσει πολύ τις τελευταίες ώρες και αναφερόμαστε στις ρωγμές που έχουν εμφανιστεί σε σπίτια και καθυζήσεις στην περιοχή της Κυψέλης λόγω των έργων. Πάνω από 20 πολυκατοικίες, λόγω των έργων που κάνει ο Μετροπόντικας εκεί για την γραμμή 4 του μετρό. Θα συνδεθούμε με τον κύριο Καρύδη, που είναι πολιτικός μηχανικός και καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών. Καλημέρα, κύριε Καρύδη.
6: Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα.
0: Και είναι ο Φάνης Καραμπατσάκης στην Κυψέλη, μαζί με τον κύριο Χαρλάφτη, τον Αντιδήμαρχο των Τεχνικών Υπηρεσιών. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Χαρλάφτη. Κάνετε συνεχείς συσκέψεις και εσείς. Θα μας επιτρέψετε να ξεκινήσουμε όμως από τον κύριο Καρύδη, από τον κύριο καθηγητή, για να δούμε και την εκτίμηση που κάνετε και εσείς, κύριε Καρύδη. Πολλοί είναι ο κόσμος που λέει φοβόμαστε μην έχουμε νέα πετράλωνα. Φοβόμαστε μην έχουμε κατάρρευση πολυκατοικίας. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο?
7: Κοιτάτε, χωρίς να έχω εξετάσει λεπτομερώς κτίριο με κτίριο, θεωρώ γενικώς ότι τέτοια ακραία περίπτωση αποκλείεται γενικώς. Όμως, επιφυλάσσομαι να πετάξω το μπαλάκι του ελέγχου σε συναδέλφους, μηχανικούς, άξιους, έμπειρους κλπ. Που οπωσδήποτε έχουμε πρόθυμους να βοηθήσουν και κάθε κτίριο, κάθε ιδιοκτήτης θεωρώ ότι θα πρέπει να αναθέσει στο δικό του το μηχανικό που έχει εμπιστοσύνη να κοιτάξει τις ρογμές ή μάλλον ο ιδιοκτήτης ο ίδιος καταρχήν να υποδείξει στο μηχανικό που υπάρχουν αυτές οι ρογμές, γιατί ο ιδιοκτήτης ξέρει καλύτερα από τον καθένα, και επιπλέον ο ίδιος ο μηχανικός με την εμπειρία του και όλα αυτά να μπορέσει να τεκμηριωμένα...
2: Κύριε καθηγητά.
7: Ένα λεπτό να ολοκληρώσω.
2: Ναι, ναι.
7: Να καταγράψει σε μορφή εγγράφου τα ευρήματα, δηλαδή πάνω στις ρογμές να σημειώσει πού αρχίζει, πού τελειώνει κάθε ρογμή και το μέγιστο πλάτος αυτής και την ημερομηνία, έτσι ώστε, επειδή θεωρώ ότι το φαινόμενο είναι εξελισσόμενο, να έρθουμε μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες και να επαναλάβουμε την ίδια δουλειά και να συγκρίνουμε εάν οι ρογμές έχουν μετακινηθεί, αν έχουν μεγαλώσει, ναι, αν έχουν δημιουργηθεί καινούριες.
2: Να ρωτήσουμε το εξής. Επειδή εσείς τα ξέρετε πολύ καλά και ακούγονται διάφορα και με δεδομένη την ιδιορυθμία του υπεδάφους στην Κυψέλη, όπου κάποτε περνούσαν ποτάμια και τα οποία έχουν μπαζωθεί, λειτουργήσε ο Μετροπόντικα σωστά? Δηλαδή η εταιρεία έσκαψε σωστά ή έσκαψε πολύ κοντά στην επιφάνεια και τα θεμέλια των σπιτιών? Τι εικόνα έχετε εσείς από αυτό?
7: Κοιτάτε, θεωρώ ότι η εταιρεία, ο ανάδοχος κλπ. Έχουν τεράστια εμπειρία. Έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες καταστάσεις πάρα πολλές φορές και επομένως δεν μπορώ να κρίνω κατά κάποιο τρόπο εάν έκαναν ή όχι καλά. Θεωρώ καταρχήν ότι έδρασαν σωστά και σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Όμως υπάρχουν πολλές παράμετροι οι οποίες πολλές φορές δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Ποια είναι αυτά? Όπως πολύ καλά είπατε, το έδαφος είναι σχεδόν εμποτισμένο, υπάρχει υψηλός υδροφός ορίζοντας. Εγώ ο ίδιος έχω ασχοληθεί αρκετές φορές σε πολυκατοικίες οι οποίες έχουν προβλήματα από υπόγεια νερά στην περιοχή αυτή και έχουν μόνιμες αντλίες για να τραβάνε τα νερά έξω.
2: Ναι.
7: Τα εδάφη εκεί είναι αρκετά μαλακά και επομένως αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί κάπως έτσι μία τροτότητα σημαντική και λέω ότι τα κτίρια είναι αρκετά παλιά, δηλαδή είναι, η εκτίμησή μου είναι ότι αυτά έχουν κατασκευαστεί κατά τη δεκαετία του 1960.
2: Ναι.
7: Άρα είναι δηλαδή πάνω από 60 ετών.
4: 65 χρόνια.
7: Με εκείνη την τεχνολογία, με εκείνο το επίπεδο μελέτης και εκτέλεσης των υλικών κλπ. Τα οποία τα γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται να.
4: Κύριε καθηγητά, υπάρχει διαδικασία, πρωτόκολλο, υπάρχει τέλος πάντων τεχνογνωσία, σίγουρα δεν υπάρχει τεχνογνωσία, αλλά υπάρχει τρόπος, ας πούμε για παράδειγμα, να ενισχυθούν αυτά τα κτίρια, τα θεμέλια τους, να ενισχυθεί ο σκελετός έτσι ώστε να μην ανησυχούν και οι άνθρωποι και να μην έχουμε και κακά αποτελέσματα?
7: Όχι. Τέτοιο γενικό που μου λέτε να ενισχυθεί ολόκληρο το κτίριο, θεωρώ ότι είναι υπερβολικό για αυτό το θέμα. Ξεφεύγει δηλαδή. Δεν είναι τόσο πολύ. Λέω και υποστηρίζω ότι η συμπεριφορά, οι ρογμές και το όλο θέμα όπως δημιουργήθηκε είναι παρόμοιο με τη δράση ενός σεισμού. Και μάλιστα ότι κατά κάποιο τρόπο είναι χειρότερο και μπορώ να σας το αποδείξω και έχω ένα μοντέλο εδώ πέρα φτιάξει ειδικώς για να σας το δείξω. Το βλέπετε εδώ αυτό το κτίριο.
4: Ναι.
7: Λοιπόν, όταν υποχωρεί το έδαφος συμβαίνει αυτό το πράγμα.
4: Α, μάλιστα.
7: Το βλέπετε?
4: Ναι. Άρα υπάρχουν πιέσεις
7: και εκεί. Ένα λεπτό. Όταν γίνεται ο σεισμός, συμβαίνει αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ακριβώς η ίδια η περίπτωση.
2: Μάλιστα.
7: Πέραν όμως της εντατικής κατάστασης που υπάρχει μέσα στο κτίριο, πολλά κτίρια έχουμε δει ότι έχουν τουμπάρει κατά κάποιο τρόπο, έχουν μετακινηθεί.
6: Γι' αυτό, κύριε καθηγητά, έχουν κολλήσει και πόρτες, έτσι. Έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις ότι έχουν κολλήσει και οι πόρτες.
7: Βεβαίως, αυτό είναι... Μα είδαμε ότι...
0: Έτσι όπως εδώ, μας τα εξηγήσατε, έτσι μόνο μας το δείξατε.
7: Από
0: ναι.
7: παραλληλόγραμμα που βλέπουμε εδώ πέρα τα διαχωριστικά,
0: ναι.
7: όταν καθιζάνει ή όταν γίνεται ο σεισμός, αντί να είναι παραλληλόγραμμο, γίνεται ρόμβος.
0: Σωστά. Κύριε Καρύδη, για να προχωρήσουμε και να πάμε και στον κύριο Χαρλάφτη που είναι μαζί με τον Φάνη Καραμπατσάκη και βρίσκονται στην Κυψέλη. Να μείνουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους ή να φύγουνε, ανησυχούν, φοβούνται.
7: Ποιον ρωτάτε?
0: Εσάς κύριε Καρύδη. Να μείνουν ή να φύγουν.
7: Είπα να αναθέσουν σε ένα μηχανικό ο οποίος σπίτι με σπίτι, κτίριο με κτίριο, θα κάνει αυτό τον έλεγχο και θα αποφανθεί και θα πει ναι, είναι ασφαλές. Γενικώς θεωρώ ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά ιδιαίτερα για να υπογράψω και να πω με ευθύνη το ναι ή όχι, θα πρέπει να γίνει ένας λεπτομερής έλεγχος.
6: Πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε. Μείνετε, κύριε καθηγητά. Σαφές. Εκεί είναι ο Φάνης Καραμπατζάκης και ο κύριος Χαρλάφτης, ο αντιδήμαρχος, μηχανικός ο ίδιος τεχνικών υπηρεσιών. Πού βρισκόμαστε λοιπόν, ακούμε τι λέει ο καθηγητής. Έλα, Φάνη. Γίνονται έλεγχοι?
8: Γίνονται έλεγχοι σχεδόν καθημερινά από μηχανικούς, είδαμε και χθες που είχαν περάσει, περνούν και σήμερα και ελέγχουν το έδαφος και με διάφορες μετρήσεις ειδικές που κάνουν να δουν πόσο έχει επηρεαστεί. Εμείς βρισκόμαστε στην οδός Πετσών, όπου και να κοιτάξουμε βλέπουμε ρογμές. Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν ήρθαμε εδώ επειδή είχαμε δει μία ρογμή. Ήρθαμε εδώ να κάνουμε τη σύνδεση με τον κύριο Χαρλάθη και τυχαία είδαμε μία ρογμή που θα δείξει τώρα ο καλός συνάδελφος ο Γιάννης Οβουδούρης σε μία πολυκατοικία. Δείγμα του πόσο πολύ έκταση έχει πάρει το φαινόμενο αυτό το αποτέλεσμα που έχει υπάρξει. Κύριε Χαρλάφτη, χθες υπήρξε μια συνάντηση του κύριου Δούκα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας. Τι αποφασίστηκε και γενικώς τι μελιγενέστε?
9: Ναι, στη συνέχεια της πρωτοβουλίας, καταρχήν καλημέρα και στους...
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Χαρλάφτη.
9: Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας. Στη συνέχεια της πρωτοβουλίας που πήραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να εισαχθεί το θέμα για να το αναδείξουμε, έγινε η πρωτοβουλία του Δημάρχου μια συνάντηση χθες με τη διοίκηση της Αττικού Μετρό αλλά και με εκπροσώπους των κατοίκων. Νομίζω ότι ήταν σημαντική η πρωτοβουλία γιατί οι δύο πλευρές ήρθαν σε μια επαφή. Επικαιροποιήθηκαν οι καλές προθέσεις όλων και να προχωρήσει το έργο αλλά και το Αττικό Μετρό να ενσκύψει πάνω από το πρόβλημα, να βοηθήσει και να προχωρήσει και στις αποκαταστάσεις. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι η ίδια εταιρεία επανέλαβε ότι σύμφωνα με τις μετρήσεις που έχει κάνει και σύμφωνα και μια τεχνική έκθεση πολιτικού μηχανικού, θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος εκένωση των κτηρίων και ότι, υπάρχει, ναι. ότι είναι ασφαλές.
2: Η εταιρεία λέει τα δικά της, κύριε Αντιδήμαρχε.
8: Στην προσωπική σας γνώμη ως μηχανικός κιόλας.
9: Κοιτάξτε, ότι έχουν γίνει διαφορετικές καθυζήσεις είναι δεδομένο. Επίσης, και ο λόγος για τον οποίο φαίνεται ότι έχουν γίνει είναι λογικός. Δηλαδή, παραδέχτηκαν ότι η χαρτογράφηση του υπεδάφους από το οποίο πέρασε ο Μετροπόντικας δεν είχε δείξει. Ναι.
2: Μάλιστα. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Αντιδήμαρχε, επειδή η εικόνα είναι λίγο τρομακτική, δηλαδή το να βλέπεις 10-15 πολυκατοικίες να έχουν ρογμές στην εξωτερική τους εικόνα, και εσείς ως τεχνικός, ως μηχανικός, αλλά και οι εξειδικευμένοι μηχανικοί του ΤΕ, μπορούν να διαβεβαιώσουν τον κόσμο ότι αυτές οι ρογμές δεν έχουν επηρεάσει δοκάρια ή κολόνες?
9: Κοιτάξτε, η εταιρεία αυτό ισχυρίζεται ότι δεν
2: έχει επηρεαστεί. Ναι, αφήστε την εταιρεία. Η εταιρεία λέει τα δικά
9: της. Προτείναμε...
2: Εσείς ως Δήμος Αθηναίων και το ΤΕ.
9: Επειδή υπάρχει αναστάτωση στην περιοχή και είναι και λογικό και επειδή πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα τι γίνεται με τα κτίρια. Εμείς είπαμε στην εταιρεία και το αποδέχτηκε ότι πέρα από οποιοδήποτε ανεξάρτητο μηχανικό έχει βάλει ή οποιοδήποτε μηχανικό επιλέξουν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες, καλό θα ήταν να απευθυνθούμε και σε έναν ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, όπως είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο ή ο ΑΣΠ, προκειμένου να έχουμε και με τη σφραγίδα του δημοσίου και με την ανεξαρτησία του ένα επίσημο πόρισμα.
2: Μια διαβεβαίωση. Okay.
9: Και το αποδέχτηκαν.
2: Ωραία. Πάντως είναι η εικόνα.
8: Από εδώ και πέρα, σε δύο εβδομάδες, αναμένουμε μία προγραμματογνωμοσύνη.
9: Επειδή
7: εγώ
9: έχει σταματήσει το έργο.
7: Να κάνω μία παρέμβαση.
6: Ναι, γιατί... κύριε Καρύδη, ναι.
0: Βεβαίως.
7: Λοιπόν, θέλω όλοι να αποδεχθούν, εάν συμφωνούν ναι ή όχι, ότι το φαινόμενο είναι εξελισσόμενο. Δηλαδή, ναι, μεν θα έχουμε αυτή την δήλωση ή σε μια-δυο εβδομάδες που είπαν, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να ξαναγίνουν οι έλεγχοι και οι μετρήσεις σε καμιά δεκαριά μέρες.
2: Μάλιστα.
0: Βέβαια.
6: Μην έχει γίνει
7: ζημιά. Συμφωνούνε ή όχι οι συνάδελφοι.
6: Κύριε Χαρλάφη, απαντήστε σε αυτό που ρωτάει.
9: Σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος καθηγητής. Σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος καθηγητής. Θα ήταν και η απόδειξη αν εξελίσσει το φαινόμενο ή όχι. Δηλαδή, αν οι ρογμές ανοίγουν και αν συνεχίζουν οι καθυζήσεις, έτσι και θα το ανακαλύπτουν και έχει απόλυτο δίκιο.
2: Κάτι τελευταίο. Υπάρχει ένα σχέδιο εκένωσης των πολυκατοικιών στην περίπτωση που χτύπα ξύλο. Κάτι συμβεί, ρε παιδί μου, το οποίο δεν μπορεί να προβλεφθεί από τώρα. Υπάρχει τέτοιο σχέδιο ή όχι, κύριε Αντιδήμαρχε?
9: Από ό,τι ξέρω, σε όλη την Αθήνα υπάρχουν σχέδια σε περίπτωση σεισμού ή κάποιο φυσικό φαινομένο της πολιτικής προστασίας, προκειμένου όταν εκενώνονται οι πολυκατοικίες και διάφορα κτίρια, είτε κυβερνητικά είτε ιδιωτικά, να υπάρχουν χώροι συγκέντρωσης για τους πολίτες.
0: Καλό αυτό. Μάλιστα.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κύριε Καρίδη,
9: απλά για να πούμε και το εξής, αυτό που προέκυψε και χθες είναι ότι επειδή έχουν σταματήσει οι εργασίες, γιατί έχει αναγνώρισει και η εταιρεία ότι στο υπέδαφος να μην ήταν τόσο καλά χαρτογραφημένο, και ενώ ότι υπήρχαν πηγάδια, βόθρα κτλ. Όπως είχαμε ανακαλύψει και το χειμώνα με το υλικό που ανάβλιζε, έχουν επιστρατεύσει δύο εμπειρογνώμονες, έναν από το εξωτερικό και έναν Έλληνα καθηγητή του Πολυτεχνείου, από ό,τι είπαν, προκειμένου να τους υποδείξει πώς θα συνεχίζουν τις εργασίες. Σε δύο εβδομάδες έχουμε το πόρισμα και θα έχουμε βρει και τα επόμενα βήματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
6: Κύριε καθηγητά, μάλλον θα τα ξαναπούμε. Κύριε Καρίδη, ευχαριστούμε. Κύριε Χαρλάφτη, να είστε καλά.
0: Φάνη, καλημέρα μας και στο Φάνη.
6: Λοιπόν, τώρα είχαμε, δεν προλαβαίνουμε τις παραιτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Μιλάμε κάθε δεκάλεπτο που περνάει, έχουμε και μια παραιτήση. Κοιτάξτε, ο κύριος Ραγκούσης. Ο κύριος Γιάννης Ραγκούσης, πρώην υπουργός, υποψήφιος, είχε ενταχθεί στον ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Ήταν υποψήφιο στη Β' Πειραιά, δεν είχε εκλεγεί. Μέλος πολιτικής γραμματείας. Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μια επιστολή, με μια επιστολή που έστειλε πριν από λίγη ώρα στα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ευχαριστώντας τα για την συμπόρευση όλο αυτόν τον καιρό. Προφανώς ο κύριος Ραγκούσης θέλει να πάει προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Σίγουρα θα το στηρίξει, να δούμε αν θα είναι υποψήφιο ή κάτι άλλο. Αυτά.
6: Μάλιστα. Αποδήμαρχο Πάρου, όπως κατάλαβες, έτσι.
2: Το δεξί χέρι του Γιώργου Παπανδρέου, υπουργός κορυφαίος εκείνης κυβερνήσεως.
6: Μετά στον Αλέξη Τσίπρα, μετά φορ υπουργός Μεταφορών.
2: Είναι δύσκολο να πάει στο Πασόκ εκεί, κυρία
4: Κίνα. Όχι, κυρία... δεν παίζει Πασόκ.
2: Δεν παίζει Πασόκ.
4: Okay.
6: Μείνετε λιγάκι να πάμε μέχρι την Κωνσταντινούπολη να συναντήσουμε τον Νίκο Νανούρη. Νικόλα, καλή σου μέρα. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, Νικό.
6: Σε τέσσερις μέρες από τώρα έχουμε τη μαύρη επέτειο της εισβολής, αν δεν κάνω λάθος. Δευτέρα,
4: 20 μήνες.
6: Τρεις μέρες.
4: Στις 15 ήταν η επέτειος του πραξικοπήματος.
6: Ναι, η μαύρη επέτειος του πραξικοπήματος. Και την Δευτέρα θα έχουμε την πρώτη εισβολή του Ατήλα. Και η Τουρκία ανεβάζει τους τόνους. Τι ακριβώς κάνουν, Νίκο, για πες μας.
10: Ανεβάζει τους τόνους λίγες μέρες πριν λοιπόν την επέτειο της συμπλήρωσης 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή, το Υπουργείο Άμυνα συγκεκριμένα. Αρχικά με μια ανάρτηση και ένα βίντεο το οποίο δημοσίευσε, κατηγορεί τους Ελληνοκυπρίους και συγκεκριμένα την ΕΟΚΑ, τη χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση που στόχευε τον εκτοπισμό των Τουρκοκυπρίων. Ενώ λίγη αργότερα με ανακοίνωση το Υπουργείο Άμυνα της Τουρκίας τα έβαλε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αφορμή πρόσφατο ψήφισμα που καταδίκαζε την τουρκική εισβολή. Το χαρακτήρισε το συγκεκριμένο ψήφισμα ως αβάσιμο, παράλογο και εσχρό ισχυρισμό που στοχοποιεί τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Κατηγορούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υιοθετεί την ελληνοκυπριακή προπαγάνδα και θεωρούν ότι παραβλέπουν τα όσα δεινά, σύμφωνα με την Άγκυρα, υπέστησαν οι Τουρκοκύπροι από τους Ελληνοκύπριους. Και το Υπουργείο Άμυνας καταλήγει λέγοντας ότι η παρουσία του τουρκικού στρατού εδώ και 52 χρόνια αποτελεί εγγύηση για την ειρήνη και τη σταθερότητα στο νησί. Εντάξει, ανεβάζει τους τόνους η Άγκυρα, όπως ήταν λογικό, την ώρα που βεβαίως συζητούνται και κάποια σχέδια επίλυσης του Κυπριακού το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η Άγκυρα πάντως είναι κάθετη, επιμένει στην πάγια θέση της στη λύση των δύο κρατών.
0: Μάλιστα. Πάμε να δούμε λίγο, Νίκο Νανούρη, με τη δική σου τη βοήθεια και τι εξελίξεις έχουμε σχετικά με τους S400. Που εάν φύγουν, φαίνεται ότι θα ξεκλειδώσουν την απόκτηση των F-35.
10: Ναι, χθες καταρχάς να πούμε το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, οι διαβουλεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν ανακοινώσεις, όταν και υπάρξει βεβαίως οριστικό αποτέλεσμα. Πάντως στο παιχνίδι μπαίνει και άλλος πιθανός αγοραστής, καθώς όλο αυτό το διάστημα ακούγαμε για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Εκεί επικεντρώνονται όλοι, ότι μάλλον στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα καταλήξουν οι S400. Ωστόσο, στο παιχνίδι μπαίνει και η Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Μιλιέτ σήμερα, η Σαουδική Αραβία και το 2017, λένε ίδιες πηγές, είχε επιχειρήσει να αγοράσει το ρωσικό σύστημα των S400. Πλέον μπαίνει και πάλι ζεστά στο παιχνίδι. Θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον δεν έχουν πρόβλημα να πάνε οι S400 Σαουδική Αραβία, όπως είχαν το 2017, όταν και το Ριάντ επιθυμούσε να αποκτήσει το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα. Θεωρούν στην Άγκυρα ότι σε 10 ημέρες θα υπάρξουν εξελίξεις, γιατί και άμα υπάρξουν αυτές οι εξελίξεις, τότε ανοίγει ο δρόμος για την αποκτήση των 6 F-35 της Τουρκίας.
2: Πούμε...
10: Ότι δεν πάνε εντάξει πλήρως στο πρόγραμμα τα 6 F-35.
2: Να πούμε, Νίκο, ότι δεν είναι τόσο βέβαιο αυτό, γιατί υπάρχει και το βέτο του Ισραήλ, το οποίο θέλει να είναι η μόνη στρατιωτική δύναμη στην περιοχή που, που θα έχει F-35. Κατά συνέπεια, δεν αρκεί μόνο να γυρίσουν πίσω οι πύραυλοι S-400, χρειάζονται και άλλα πράγματα για να έρθει. Γιατί υπάρχει το βέτο από το Κογκρέσο.
10: Επικαλούνται την Αμερικανική νομοθεσία εδώ στην Τουρκία. Λένε η Αμερικανική νομοθεσία.
2: Στην Τουρκία καλά κάνουν, αλλά η πραγματικότητα δεν απόλυτο θα είναι.
10: Δεν μπορεί να έχει F-35.
2: Ναι, δεν απόλυτο θα επιβεβαιωθεί όμως.
10: Πάντως, να πω κλείνοντας ότι παίζει πολύ ψηλά εδώ και η ακύρωση της επίσκεψης του Μπένιαμιν Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, ακυρώθηκε και η κηδεία του Λίντσεϊ Γκράχαμ. Για εκεί θα πήγαινε.
2: Είναι όμως, Νίκο, το πανίσχυρο εβραϊκό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες που καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή. Αυτά.
10: Θα δούμε τώρα. Πάντως εδώ στην Τουρκία θεωρούν. Είναι αισιόδοξο το ρεπορτάζ που μεταφέρω εδώ ότι αν φύγουν οι S400 κατανοούν στην Άγκυρα αυτό που δεν κατανοούσα πριν ένα χρόνο. Πριν ένα χρόνο και δεν συζητούσαν κάτι να απομάκρυνση των S400. Τώρα μετά και τις επαφές που είχαν ο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταγκί Περντογάν κατανοούν ότι όσο υπάρχουν S400 δεν παίρνουν F-35. Γι' αυτό το λόγο είναι σε συνεχή διαβουλεύσεις προκειμένου να απομακρυνθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται οι S400.
6: Νίκο Νανούρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Και την καλημέρα στους δρομείους της πόλης. Λοιπόν, είδαμε μια εικόνα που μας έρχεται από τα πρόπερση, θέλω να σας πω. Θυμάστε το σερβιτόριο που πήγαινε και σερβίρε μέσα στη θάλασσα. Μία από τα ίδια. Πάμε να δούμε λοιπόν, σας παρακαλώ.
4: Ξαναγίνεται αυτό.
6: Σε ένα μπαρ από τη Ρόδο ο σερβιτόρος πριν 2 χρόνια. Και τώρα που βρισκόμαστε, σε ποιο νησί, πάμε να το δούμε.
0: Στην Πάρο. Εκεί όπου βλέπουμε έναν σερβιτόρο να μπαίνει μέσα στη θάλασσα και να σερβίρει σε λουόμενους.
6: Καταλαβαίνω, αλκοόλ είναι.
0: Κρασί.
4: Δεν μπορούσαν να πάρουν τα πόδια τους οι συγκεκριμένοι να πάνε μέχρι το beach bar για να πάρουν το κρασί.
6: Έχεις ένα απόλυτο δίκιο, να σου πω.
4: Έπρεπε να βάλουν τον άνθρωπο, δηλαδή τον πιτσιρικά, ο οποίος μπορεί. Πιτσιρικά, οποιοδήποτε, οποιασδήποτε ηλικία
6: σκέφτεται. Πιτσιρικά είναι.
4: Αλλά που έχει ανάγκη, ας πούμε, το μεροκάματο να πάνε να τον ξεφτιλίζουν έτσι. Τέτοια είναι η κατάσταση.
0: Όπου έχω την αίσθηση.
4: Και καλά ναι. Αυτοί. Πες ότι είναι. Τώρα μην τους χαρακτηρίσω αυτούς που θέλουν να πίνουν το κρασάκι σου και να βρέχουν τα ποδαράκια τους. Το αφεντικό, γιατί το άφησε αυτό.
0: Βέβαια, γιατί το θέμα είναι, έβλεπε το αφεντικό, παρατηρούσε το αφεντικό. Έχω την αίσθηση όμως, βλέποντας αυτές τις εικόνες, ότι και αυτοί που ζητούν κρασί είναι νέοι, είναι πιτσιρίκια. Έτσι έχουν μάθει. Το κάνουν και για λόγους επίδειξης, έτσι.
2: Φυσικά. Ναι. Το ανεβάζουν αυτά στα κοινωνικά δίκτυα. Να βρούμε καμιά γκομενίτσα, αυτά να κάνουμε το εφέ μας.
6: Να σου πω κάτι όμως. Δεν σέβονται, έχει και ο Νίκος
2: Σουσβέρκος.
6: Δεν σέβονται το παλικάράκι αυτό το οποίο δουλεύει εκεί. Όντως θα μπορούσαν να πάρουν ραποδαράκια, να βγουν έξω, να γεμίσουν το ποτηράκι του και ξαναμπούν να κάνουν τις τρέλες του και να χοροβιδάνε. Έτσι.
0: Ναι.
6: Το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν αυτό που είπες, οι ιδιοκτήτες, οι ΜΕΤ, οι οποίοι το επιτρέπουν. Καλό θα είναι να το απαγορεύσουν διαπαντός. Δεν είμαστε τριτοκοσμική χώρα να πηγαίνουν οι σερβιτόροι να βρίσκουν τα μεγάλα κεφάλια εντός της.
0: Καλά, τώρα να σου πω κάτι. Και τι μεγάλα κεφάλια μπορεί να είναι, δηλαδή.
6: Όποιος είναι, δεν ξέρω ποιος είναι.
0: Συγγνώμη, εμένα η μάνα μου λέει κάτι. Ντενεκές γεμάτος, λέει, δεν κουδουνίζει.
4: Α, σωστό.
0: Έτσι.
4: Πολύ σωστό.
0: Ο άδειος ο Ντενεκές κουδουνίζει και θέλει προβολή. Με κάθε τρόπο και ψάχνει να βρει τρόπους για να δειχθεί.
6: Ο σερβιτόρος μπορεί να το κάνει από την καλή του καρδιά, έτσι.
4: Όχι, το θέμα είναι ότι ξέρεις τι. Δεν θα χρειαζόταν και την καλή του καρδιά να έχει τώρα πόσο καλή, πόσο δεν υποχρεώνεται. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι πρέπει να καταλάβουν ορισμένοι, σαν αυτούς εκεί τώρα τους λουόμενους, οι οποίοι θέλουν να κάνουν και την επίδειξη, ότι αυτό το παιδί είναι τουλάχιστον 8 ώρες, ξαναλέω, τουλάχιστον 8 ώρες στο λιοπύρι.
2: Αυτό πρέπει να το σεβαστεί ο ιδιοκτήτης, Νίκο. Να τους
4: απαγορεύσει
2: και να
4: τους
2: πει, παιδί, θα ξαναπάτε μέσα να σερβίρετε κατά αυτόν τον τρόπο τους πελάτες. Είναι ντροπή. Δεν περιποιεί τιμή και για εσάς και για την αξιοπρέπεια σας.
4: Ναι, αλλά,
2: αλλά βλέπεις ότι και ο ιδιοκτήτης θέλει τα φράγκα.
4: Βέβαια. Και αυτός ότι υπάρχει εκεί τώρα θα λέει τι, εγώ δεν πληρώνω. Γιατί αυτή είναι η λογική πλέον.
2: Ναι, σίγουρα.
4: Εγώ δεν πληρώνω. Θα σα αφήσω τι.
2: Πάμε. Δηλαδή στη Μύκονο τι γίνεται. Σε κάποιου νεόπλητου Έλληνε ή ξένου.
0: Την ενσυναίσθησή μα. Έχουμε χάσει το σεβασμό μα προ το διπλανό μα. Όποιο και αν είναι ο διπλανό μα, είτε είναι σερβιτόρο, είτε είναι CEO. Πρέπει να τον σεβόμαστε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Yeah. Δεν είναι λιγότερο άνθρωπος επειδή είναι σερβιτόρος, επειδή είναι λατζέρης, επειδή είναι καμαριέρα ή επειδή είναι μεγαλοστέλεχος σε μια εταιρεία. Όλοι είμαστε το ίδιο και όλοι οφείλουμε να σεβόμαστε τον διπλανό μας. Τέτοιες εικόνες είναι κατακριτές, τέτοιες εικόνες πρέπει να τις καταδικάζουμε και να μην τις ξαναδούμε στα ελληνικά νησιά.
2: Νομίζω λοιπόν, αυτά που θα πει ο σε λίγο Άδωνης Γεωργιάδης, επειδή είναι και λόγω της ημέρας, θα είναι
1: λόγω της ημέρας,
2: λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ, της ευθείας επίθεσης που εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όλων όσων βλέπουν το φως δημοσιότητας. Εγώ σας έχω κάνει την πρόβλεψη εδώ.
0: Έλα.
2: Ποια? Και οι τέσσερις εμπλεκόμενοι βουλευτές για πλημέλημα θα αθωωθούν όλοι. Θυμηθείτε το, αυτό που σας λέω.
0: Μας. Το λένε και οι ίδιοι.
1: Αλλά, ωραία. Εγώ σου έκανα και την πρόβληση ότι θα σου απειλούν συνεχώς με άλλες δικογραφίες και να σου έρχεται και να όλοι τους δούμε.
0: Γιατί έτσι κι αλλιώς
2: πάντως πολιτικό χρήμα δεν υπάρχει πουθενά σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Δεν υπάρχουν αυτά τα 7.000 μας είπες.
2: Α, 7.200 είναι, συγγνώμη.
1: Τα 200.
2: Τόσο αναλογική.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Την άλλη Δευτέρα, τελευταία Δευτέρα, έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε στην κίνηση λίγο, παρακαλώ πάρα πολύ, να ρίξουμε μια ματιά.
0: Όπως βλέπετε,
1: επιβεβαιώνεσαι, Αλεξάνδρα Καημένου. Έχει ξεκινήσει να μην υπάρχει ψυχή, το βλέπουμε και στις γειτονιές, όπου λείπουν πάρα μα πάρα πολλά αυτοκίνητα και βρίσκεις να παρκάρεις.
0: Εμένα χθες η γειτονιά μου ήταν όλη άδεια. Αφού πήγα και έφερα το αυτοκίνητο που το είχαμε παρκάρει λίγο πιο μακριά, το έφερα κάτω από το σπίτι. Άδεια τα πάντα. Και να κάνω άλλη μια πρόβλεψη.
1: Έλα, πάμε, δεύτερη πρόβλεψη.
0: Μετά τις 4-5 το απόγευμα θα γίνεται χαμός στην Εθνική Οδό.
1: Γιατί?
0: Γιατί θα φεύγουν όλοι. Σήμερα, από σήμερα ουσιαστικά, ξεκινάει η μεγάλη έξοδος.
1: Η μεγάλη φυγή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, για την πρόβλεψή σου. Περιμένουμε να είμαστε εκεί και να τη δούμε.
0: Ξέρεις τι λέω?
1: Τι λες?
0: Να ζητήσουμε την πρόβλεψη του κύριου Γεωργιάδη για το πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
11: Λοιπόν, αν η παροιμία όδιν νόρος και έτεκεν μην, δηλαδή κυλοπονούσε βουνό και γέννησε ποντίκι, μπορούσε να βρει μια πραγματική έκφραση, είναι αυτή η ιστορία. Απλώς να πω, γιατί όμως δεν έχει καταλάβει, αυτοί οι τέσσερις που κατηγορούνται, στο σύνολο, μαζί και οι τέσσερις, ξέρετε για πόσα λεφτά, αν υποτεθείτε, καταδικαστούν. Όχι για μίζα, δεν κατηγορούνται για μίζα. Κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε διασπάθηση ευρωπαϊκών πόρων.
1: Παρέμβαση.
11: Για παρέμβαση. Αν υποτεθεί ότι καταδικαστούν και οι τέσσερις. Και έτσι έχει υπάρξει πράγματι η ζημία που λέει Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ξέρετε για πόση ζημία μιλάμε για τους τέσσερις μαζί?
0: Πόσο?
11: 13.000 ευρώ.
1: 13 πήγαμε.
11: 13. Στο σύνολο.
1: Α.
11: Και οι τέσσερις. Ο ένας για 700 ευρώ. Ο άλλος για 2,5 χιλιάρικα. Η τρίτη για 7.000. Λέτε τώρα με συγχωρείτε. Μιλάμε τώρα στα σοβαρά ότι ολόκληρη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει εγκλωβίσει πολιτικά μια χώρα επί τόσους μήνες για να συζητήσουμε για το αν είναι ηθική αυτουργή σε ενδεχόμενη ζημία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.000 ευρώ. Εγώ θα ντρεπόμουν αν ήμουν Ευρωπαίος εντεταλμένος εισαγγελέας ή Ευρωπαίος εισαγγελέας να γράψει μια κατηγορητήρια. Θα ντρεπόμουν. Θα έλεγα, παιδιά, ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση χαζομάρες.
0: Άρα.
11: Μόνο εδώ έχει υπάρξει κάτι που και έχει και μια εμπλοκή το κανάλι σας. Σε αυτό το κανάλι ήμουνα, Παρασκευή βράδυ, στην εκπομπή του κυρίου Πιέρου, του κυρίου Τάκη της κ. Καλογεροπούλου, όπου είπα, όταν είχε πρωτοξεκινήσει αυτή η υπόθεση, ότι εγώ δεν βλέπω αδικήματα, προβλέπω να μπαίνουν στο αρχείο υποθέσεις και πιστεύω ότι αυτό τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να εκβιάσει την ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Ευρωπαίων Ενταλμένων Εισαγγελέων. Όταν το είπα αυτό Παρασκευή βράδυ, επί 10 μέρες με έβριζε το σύμπαν. Ιδιαίτερα το Πασόκ, θυμάμαι τον κύριο Τσουκαλά και τον κύριο Δουδονή, που οργίαζαν. Ο κύριο Τσουκαλά έλεγε: δεν ξέρει ο Γεωργιάδης ο ψεύτης ότι είχε ανανεωθεί η θητεία των Ισαγγελίων. Δεν ξέρω, θυμάστε, το λέει σε κάθε εκπομπή. Ότι είχε ανανεωθεί. Τσουκαλά, Πασόκ, έγκριτος, νομικός, σοβαρός. Δεν ξέρει ο Γεωργιάδης ότι έχει ανανεωθεί η θητεία για 5 χρόνια των Ευρωπαίων Ενταλμένων Εισαγγελίων και λέει ψέματα. Ο Δε Δουδονής, καθηγητής νομικής τρομάρα του, έκανε και βίντεο στο TikTok για να με κοροϊδέψει. Τι έγινε έκτοτε? Έκτοτε δεν ανανεώθηκε για 5 χρόνια η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελίων, παρά μόνο για 2. Προσέφυγε η κυρία Κοβεσή στον αστυνομέα του Αρυπάου και ιτήθηκε πανηγυρικά. Έβγαλαν δρυμίες, έγινε δρυμία σύγκρουση της ελληνικής δικαιοσύνης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πάνω στο θέμα. Χθες μπήκαν στο αρχείο 7, είχαν μπει 2 πριν, άρα 9, στους 13 το σύνολο οι 9 έχουν μπει στο αρχείο, δηλαδή δεν είχαν τίποτα. Και οι 4 που ασκήθηκε αυτή η γελία δίωξη είναι ο ένας για ποσό 700 ευρώ ενδεχόμενης ζημίας, όχι ότι τα πήρε, ότι βοήθησε κάποιον να πάρει παραπάνω 700 ευρώ. Ο άλλος βοήθησε κάποιον να πάρει παραπάνω 2,5 χιλιάρικα. Ο άλλος του βοήθησε παραπάνω να πάρει, ξέρω εγώ, 7 χιλιάρικα. Και ο άλλος βοήθησε να πάρει παραπάνω 1 χιλιάρικο. Αυτές είναι οι κατηγορίες. Δηλώνω δε στην εκπομπή ότι είμαι απολύτως βέβαιος, έχοντας διαβάσει αυτές τις γελίες δικογραφίες, όταν ήρθα στη Βουλή, ότι θα αθωωθούν αναγκαστικά και οι 4. Γιατί θα αθωωθούν? Γιατί ήδη τα πορίσματα της Τυχεροπούλου τους ευνοούν, της ίδιας Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Άρα, το μόνο που με μένει να γίνει γρήγορα η δίκη. Τίποτα άλλο.
0: Πρέπει κάποιος να ζητήσει συγγνώμη.
1: Ένα αυτό το ερώτημα. Απαντήστε σε αυτό. Απαντήστε.
11: Πρέπει απ' όλα να ζητήσει συγγνώμη για την πολίτευση. Η οποία σήκωσε τόσο πολύ το θέμα. Έβριζαν εμένα όλη μέρα, προδικάζω το αποτέλεσμα, την κατευθύνω τη δικαιοσύνη και επιτίθεμαι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σοβαρός θεσμός και πώς επιτίθεται ο Γεωργιάδης. Τα θυμάστε όλα καθόλου αυτά? Μα πού είναι τώρα να μας μιλήσουν για το σοβαρό ευρωπαϊκό θεσμό? Πώς ασχολείται με αυτές τις τρίχες?
1: Γιατί γίνανε όλα αυτά? Έρχεται χθες και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και αφήνει εχμές ότι εμπλέκεται ενδεχομένως σε πολιτικά παιχνίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι η θέση η δική σας.
11: Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τελείως ευγενής και στη φύση του ευγενής και από το ρόλο του ευγενής. Εγώ δεν έχω τέτοιου είδους ευγένειες όταν βλέπω να καταπατά τη δημοκρατία. Η πραγματική ζήτηση πρέπει να γίνει είναι στο ανώτατο ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο ευρωπαϊκών κρατών, συμβουλίου δηλαδή υπουργών δικαιοσύνης, να συζητήσουν σοβαρά τι έχει πάει στραβά με αυτό το θεσμό. Τώρα, αν είναι θέμα μόνο Κοβεσή και τώρα που θα φύγει αυτή και έρθει ο Γερμανός, συνέλθει ο θεσμός και αρχίσει να δουλεύει κανονικά, μπορεί. Μπορεί και να είναι επικεφαλής, που να είναι να πάσχει από δικαστικό ακτιβισμό, ξέρω κάτι τέτοιο. Μπορεί. Ας ελπίσουμε ότι είναι αυτό και δεν είναι κάτι χειρότερο. Σε κάθε περίπτωση, ο θεσμός αυτός ξεκίνησε πάρα πολύ στραβά. Πολύ στραβά.
0: Τι χειρότερο πρώτα πολλά,
11: να είναι? Κάποιοι που έχουν πάρει τα μυαλά τους έκανα, θα ελέγξουν την Ευρώπη. Αυτό νομίζω ότι είναι υπερευρωπαίοι.
0: Ποιο είναι τα μυαλά?
11: Τη Έφεση Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να το εξηγήσω τι εννοώ.
0: Να.
11: Είναι ο πρώτος θεσμός στο Δυτικό Κόμμα, στην ιστορία του Δυτικού Κόμμα, από εποχή Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όπου διεκδικεί για τον εαυτό το δικαίωμα στην αυτοανανέωση. Ξέρετε γιατί προσφύγαν στην Ηνωμένη του Ερυπάου και χάσανε? Γιατί ισχυρίζονται, και δεν γελάνε τώρα που το λένε, ότι είναι οι μοναδικοί στον πλανήτη που μπορεί να ψηφίζουν τον εαυτό του SAE. Αυτό λένε. Το εξάγουσα. Δηλαδή, εγώ ο Γεωργιάδης, είμαι βουλευτής, δεν με ψηφίζετε εσείς.
1: Αποφύγατε την απάντηση. Ψηφίζομαι. Εδώ είδαμε να παρετούνται μία σειρά, να εξωθούνται σε παρέτηση. Μία σειρά από υπουργούς. Είδαμε ότι ήσασταν στα κάγκελα παραλίγο να πέσει η κυβέρνηση για αυτήν την ιστορία. Υπήρξε παρέμβαση εσωτερική από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο εσωτερικό της Ελλάδας.
11: Σας είπα. Υπήρξε μεθοδευμένη πολιτική παρέμβαση που δεν έχω το πλήρες αφήγημα το γιατί. Ένα από τα κίνητρα ήταν να αναγκαστεί το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου να αποδεχθεί το γελίο επιχείρημα της κυρίας Κοβεσή ότι μόνο οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς στον πλανήτη έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν τον εαυτό τους SAE. Και επειδή ο ελληνικός ο Άριος Πάγος είπε όχι, δεν έχετε το δικαίωμα να ψηφίζουν τον εαυτό τους SAE, προήλθε αυτό το πράγμα. Δεν έχετε καταλάβει πόσο κουφό είναι αυτό που λένε? Αυτό που λένε είναι παλαβό. Είναι αδιανόητο, είναι θεσμικά ανεπίτρεπτο. Είναι τρελό. Διεκδικεί η κυρία Κοβεσή και λέει στα σοβαρά ότι έχουμε φτιάξει ένα οργάνωμα το οποίο μπορεί να αυτοψηφίζεται.
1: Και αφού
11: δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει στον πλανήτη αυτό. Οι Ζουλού δεν είχαν διάφορα
1: πράγματα. Εφόσον είναι έτσι ιστορία, γιατί αποδεχτήκατε και παρατήσατε, εξωτήσατε σε παρατήσει υπουργού και βουλευτέ?
0: Πάντα
11: πρέπει να βλέπετε μία υπόθεση μέσα στο χρονικό πλαίσιο που συνέβη. Ο Μητσοτάκης εκείνη τη στιγμή είχε να αντιπαλέψει μία εξαιρετικά καχύποπτη κοινή γνώμη και μια εξαιρετικά ξενόδουλη αντιπολίτευση, η οποία ήταν έτοιμη να παραδώσει την Κοβεσή και τον Μπαρθελώνα, μόνο και μόνο για να πέσει ο Μητσοτάκης. Άρα σε εκείνη την χρονική στιγμή προκρίθηκε, οφείλω να πω κατά τη γνώμη μου σωστά, παρότι εγώ διαφωνούσα με την άρση ασυλίας, αλλά καταλαβαίνω το πολιτικό σκεπτικό, ότι έπρεπε να δείξουμε στο λαό ότι δεν μα φοβηθούμε απολύτως τίποτα και αυτά είναι γελοιότητες.
0: Η ξενόδουλη αντιπολίτευση ποια είναι?
11: Είναι ο κύριος Δουδονής και αυτοί. Οι υπόλοιποι που λέγανε ότι έχει άδικο ο Άρεος Πάγος, ότι δεν έχει δικαίωμα ο Άρεος Πάγος να μιλάει, έχει δικαίωμα μόνο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα μου ξεχάσετε αυτά. Εδώ δεν έχετε καταλάβει τι έγινε. Εδώ υπήρξε μια σύγκρουση. Σε ανώτατο δικαστικό επίπεδο ελληνικό και ευρωπαϊκό. Ωραία. Υπήρξε μια πλευρά Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που έλεγε δεν υπάρχουν εθνικά κράτη. Δεν υπάρχουν εθνικές κυβερνήσεις, δεν υπάρχουν εθνικά κοινοβούλια, δεν υπάρχουν εθνικές δικαστικές αρχές, υπάρχω μόνο εγώ. Και υπήρχε από την άλλη ο κ. Δουδονής που έλεγε έχει δίκιο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν υπάρχει ελληνική δικαιοσύνη, υπάρχει μόνο ευρωπαϊκή. Αυτή η σύγκρουση έγινε.
0: Μάλιστα.
11: Δεν είσαι ξενόδουλος αν πιστεύεις ότι καταργείς τον Άριο Πάγο και είσαι έξυπνος. Τι είσαι, έξυπνος είσαι. Μην πω και βαρύ το σκατισμό πρωί-πρωί. Αντί να συνταχθούμε όλοι

0: Κοβέση. Να άλλοι προσδοκούν να ρίξουν το Μητσοτάκη τα Τέμπη. Και τη δεύτερη, την τρίτη προσπαθούν να ρίξουν το Μητσοτάκη ο ΠΚΠ. Ρε, καμιά πρόταση για τον ελληνικό λαό έχετε να πείτε. Να πέσει ο Μητσοτάκης αν θέλει ο ελληνικός λαός, αλλά να πέσει για σοβαρούς λόγους. Με σοβαρή πολιτική σύγκρουση.
1: Κάνουν προτάσεις. Δεν δίνουν 13ο σύνταξη.
0: Από αυτά που δεν έχουν.
1: Α, δεν τα έχουν.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, πάμε
0: για
1: λίγο.
0: Να στο εξήσω, να το καταλάβετε.
1: Ναι, για να περάσουμε, έχουμε πολλά θέματα.
0: Κανένα κόμμα δεν μπορεί να δώσει ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα. Εάν δεν μπει τι αυτά που δίνει ο Μητσοτάκης, θα κόψει. Μη μου πείτε θα βάλω φόρο, θα κάνουμε. Γιατί αυτά δεν παίζουν ρόλο πια. Διότι πλέον η Ευρώπη δουλεύει με το ανώτατο όριο δαπανών. Τι θα πει αυτό? Ότι όσα λεφτά επιπλέον και να εισπράξεις, αυτά μόνο μπορείς να ξοδέψεις. Τα παραπάνω λεφτά πάνω στο χρέος. Άρα, μη μου πει κάποιος θα βάλω φόρο στους πλουσίους και θα δώσω 13η σύνταξη, γιατί αν βάλεις φόρο στους πλουσίους, απλώς θα πληρώσεις ταχύτερα το χρέος. Εάν θες να δώσεις 13η σύνταξη, δηλαδή 2,5 δισεκατομμύρια το χρόνο, θα πεις θα κόψω 2,5 δισεκατομμύρια από εκεί. Από αυτά που παίρνουν σήμερα. Ποιοι θα χάσουν 2,5 δισεκατομμύρια? Να τους ονοματίσεις πρώτων εκλογών. Αυτό είναι τίμιο.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε.
1: Πάμε λίγο να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Είχαμε μία αναφορά, κύριε Γεωργιάδη, πριν από λίγες ώρες, από τον Μάρκο Ρούμπιο, που είπε ότι μία 72χρονη γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της ασχολήθηκε με τα κοινά, γιατί ήταν υποψήφια σε ένα δημόσιο αξίωμα. Την ίδια ώρα έχουμε έρευνες σε εξέλιξη. Νέα σύλληψη είχαμε χθες για την δολοφονία αυτής της γυναίκας. Βλέπετε από πίσω ότι μπορεί να υπάρχει αριστερή τρομοκρατία?
0: Θα πω, στην Ελλάδα υπάρχει αριστερή τρομοκρατία. Η τρομοκρατία είναι όλη γέννημα θρέμα της άκρας αριστεράς στην Ελλάδα από το 1974 και εντεύθεν. Η 17 Νοέμβριο, ο επαναστατικός αγώνας, η πυρήνη της φωτιάς. Είναι όλα ακροαριστερές οργανώσεις. Δεν υπάρχει ζήτημα, υπάρχει διαφωνία σε αυτό. Η μήτρα της τρομοκρατίας στην Ελλάδα είναι η άκρα αριστερά. Τώρα, το δυστύχημα είναι ότι αυτή την τρομοκρατία της άκρας αριστεράς την συμπαθούσε σε μεγάλο βαθμό και η υπόλοιπη αριστερά και σε αρκετό βαθμό και η υπόλοιπη κοινωνία. Και τη συγκάλυπτε για πολύ μεγάλο βαθμό. Προϊόντος του χρόνου αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει και χαίρομαι. Γιατί από ό,τι φαίνεται, παρά τις πρώτες αρχικές προσπάθειες των συνηγόρων υπεράψεις να πούνε έλα μωρέ, ένα mail ήταν ή κάτι τέτοια, όπως βλέπετε, οι δικαστικές αρχές προχωρούν σε προφυλακίσεις. Φαντάμε όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι προφυλακίσεις, ο ανακριτής και ο εισαγγελέας, αν δεν βλέπει σοβαρά στοιχεία στην υπόθεση, δεν κάνει. Άρα το να γίνονται προφυλακίσεις σημαίνει το λιγότερο, δεν καταπατώ το τεκμηρίο αθωότητας κανενός, είναι αθώοι και αυτοί μέχρι να αποδείξουν εναντίον του.
2: Γιατί Μαρφίνη λέτε τώρα, ναι.
0: Ναι, αλλά σημαίνει ότι αυτή η εικόνα ότι δεν υπήρχε τίποτα στην έρευνα της αστυνομίας και γίνεται για επικοινωνιακούς λόγους δεν ισχύει. Κάτι υπάρχει που είδε ο δικαστής και ο ανακριτής και ο εισαγγελέας. Κάτι υπάρχει που θα κρυθεί τελικά φυσικά σε ένα δικαστήριο. Φαίνεται ότι η αστυνομία ασχολήθηκε πολύ σοβαρά αυτή τη φορά. Πρέπει να συγχαρούμε τον αρμόδιο υπουργό, γιατί δεν είναι καθόλου απλό αυτό.
2: Να μείνω λίγο στο Μάρκο Ρούμπιο. Είναι παντού σε όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων η αριστερή τρομοκρατία, ακροαριστερή πολιτική στην Ελλάδα, η οποία. Υπάρχει ηθική αυτουργία τέλος πάντων ή όχι? Υπάρχει στη σύγχρονη αριστερά ηθική αυτουργία?
0: Εμένα που είμαι θύμα αυτής της τρομοκρατίας, εμένα μου έχουν κάψει το βιβλιοπωλείο 36 φορές, μου έχουν βάλει γκαζάκια στο πολιτικό μου γραφείο, στα βιβλιοπωλεία μου, μολότοφ. Τα έχω υποστεί όλα. Έχουν έρθει έξω το σπίτι μου ηρωβίκονες. Τα έχω πάθει όλα. Ο ίδιος, εγώ και η οικογένειά μου, είμαι θύμα της ακροαριστερής τρομοκρατίας. Γνωρίζω ότι υπάρχει. Επί πάρα πολλά χρόνια δεν έβρισκα συμπαράσταση στην κοινωνία. Το υφίσταται η οικογένειά μόνη μας. Ευτυχώς αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει. Δυστυχώς αυτό οδηγεί στο θάνατο μιας γυναίκας. Μια γυναίκα, αγαπητέ κύριε Υποφάντη και κυρία Καημένου, δεν δολοφονήθηκε. Κάηκε στον ύπνο της. Μποάσι λάβε το μέγεθος του πόνου που αισθάνθηκε αυτή η γυναίκα που κάηκαν τα πνευμόνια της. Κάηκαν τα πνευμόνια της, γιατί η κόρη της ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Και κάποια, για να πω τη λέξη τώρα, παλιόπαιδα, αποφάσισαν να την καταδικάσουν σε θάνατο, γιατί η κόρη της κατέβηκε με τη Νέα Δημοκρατία. Και θεώρησαν ότι αυτό είναι επαναστατική πράξη εξυπνάδα. Ευελπιστώ στην παραδειγματική τους τιμωρία.
1: Μάλιστα. Επειδή αναφερθήκατε στην οικογένειά σας, υπάρχει ένας άνθρωπος που σας θεωρούσε η οικογένειά του. Άκουγα κάποιες παλιές του δηλώσεις προχθές που σας αποκαλούσε μικρό του αδερφό, ο Αντώνης Σαμαράς. Και με τις δηλώσεις σας, για μία ακόμη φορά, ανάψατε πάλι φωτιές

0: για τα περί συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά την επομένη των εκλογών.
1: Λοιπόν, καταρχάς, να πω έστω και την ιστά τη στιγμή ότι ελπίζω ότι ο ίδιος Σαμαράς δεν θα κάνει κόμμα. Το λέω με μεγάλη ειλικρινία και αν θέλετε και με μία ελπίδα ότι έστω και την ιστά τη στιγμή θα επικρατήσει η λογική και ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα κάνει κόμμα. Καταλαβαίνω ότι αυτό τώρα που λέω μοιάζει περισσότερο με ελπίδα παρά με ρεαλιστική αποτίμηση της πραγματικότητας, το δέχομαι, αλλά όπως λέει μια παροιμία, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Ελπίζω ότι έστω και στο 90+, όπως η Αργεντινή κέρδισε την Αγγλία, έτσι η λογική θα κερδίσει την τρέλα. Και δεν θα κάνει κόμμα.
2: Είναι τρέλα αυτό που πάει να κάνει ο κ. Σαμαράς?
1: Πρώτα απ' όλα δεν είναι σωστό.
0: Γιατί?
1: Γιατί ο κύριος Σαμαράς έχει τιμηθεί ως πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας από τους Νεοδημοκράτες, ως πρωθυπουργός Νέας Δημοκρατίας από τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι αυτής της παράταξης που έχουν τρέξει για τον Αντώνη Σαμαρά, που έχουν τσακωθεί για τον Αντώνη Σαμαρά, που έχουν δώσει μάχη για τον Αντώνη Σαμαρά. Και καλώς ή κακώς οι περισσότεροι από αυτούς θα παραμείνουν με τον Μητσοτάκη. Άρα αυτό θα τους θέσει απέναντι ως πολιτικούς του αντιπάλους. Και αυτό είναι λάθος. Ο κ. Σαμαράς κατάφερε με την αξία του και αξιώθηκε να φτάσει στο μεγαλύτερο αξίωμα της χώρας. Έγινε πρωθυπουργός. Δεν έχει παραπάνω αξίωμα η χώρα να του δώσει. Αυτό είναι. Έγινε πρωθυπουργός της Ελλάδος. Δεν έχει να διεκδικήσει κάτι άλλο. Έγινε πρωθυπουργός της Ελλάδος. Δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό που συμβαίνει.
2: Ιστορικά, θέλω την άποψή σας και την επιστημονική πολιτική σας θέση, θεώρηση. Με αυτά που συμβαίνουν στον πολιτικό χώρο της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ. Κάθε μέρα ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε πριν 10 χρόνια, ήταν στην εξουσία. Διαλύεται, φεύγουν.
1: Αυτή είναι ικανή αύριο να τσακωθεί ο Πολάκης με τη Δούρου και να ξαναδιασπαστούν.
2: Τι να γίνει?
1: Είναι ικανή αύριο να τσακωθεί ο Πολάκης με τη Δούρου και να ξαναδιασπαστούν. Και να γίνει το 7, να γίνει 3,5-3,5. Ακόμα που καμία στη μέση.
0: Εκεί το πάμε, εκεί το πάμε. Να
2: πριν
0: πάμε. Να μείνουμε λίγο πίσω.
2: Πριν πάμε, ναι, πριν πάμε
0: εκεί. Σαμαρά, τελικά την επόμενη μέρα των εκλογών, αν η ελπίδα αυτή μείνει. Ελπίδα και κάνει το κόμμα Αντώνη Σαμαράς. Θα συνεργαστείτε δηλαδή?
1: Αυτό που λέτε προϋποθέτει μία σειρά από εάν. Αφού κάνει το κόμμα, ναι, να πάμε σε εκλογές, να μην πάρουμε αυτοδυναμία. Μετά να, ο Σαμαράς να μην πει δεν θέλει το Μητσοτάκη. Έχει πολλά εάν στο ενδιάμεσο.
0: Ναι.
1: Εγώ θα προτιμήσω να μείνω στο μείζον. Η Νέα Δημοκρατία κατεβαίνει σε εκλογές με σκοπό να πάρει αυτοδυναμία. Μπορεί να πάρει αυτοδυναμία, είναι στο χέρι μας να πάρει αυτοδυναμία, εάν λύσουμε τα προβλήματα του κόσμου. Και παραμένουμε προσιλωμένοι σε αυτό το στόχο.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ερώτημα τώρα για την αριστερά. Ποιος ευθύνεται? Ευθύνεται όντως ο Αλέξης Τσίπρας για τη διάλυση αυτή?
1: Λοιπόν,
2: ιστορικά τώρα θέλουμε να το... Αν έχει ξαναυπάρξει τόσο σύντομη κάθοδο. Ούτε η Ένωση Κέντρου δεν διαλύθηκε έτσι.
1: Πάμε λίγο να το δούμε. Πρώτα απ' όλα, εδώ αξίζει μια άλλη παροιμία. Ξεκίνησα με το έτε και μην κτλ. Τώρα θα πω ανεμομαζώματα διαβολοσκορπίσματα. Ένα κόμμα το οποίο υποτίθεται ήταν το μεγάλο κόμμα της ελληνικής αριστεράς και δεν είναι ότι ιτάται, ούτε καν ότι διαλύεται. Αποσυντίθεται σε live μετάδοση. Δεν ξέρω αν υπάρχει στην παγκόσμια πολιτική ιστορία, εάν υπάρχει παρόμοιο φαινόμενο σε ζωντανή μετάδοση και μάλιστα σε αργή διαδικασία, σε slow motion, αποσύνθεσης ενός πολιτικού σχηματισμού. Επίσης δεν έχω καθόλου καταλάβει, το έχω χάσει λίγο. Αυτοί οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ανεξαρτητοποιούνται,
0: ναι,
1: τι ακριβώς θα κάνουν?
0: Θα χτυπήσουν την πόρτα της Αμαλίας.
1: Μα αφού η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, αριστερή συμπαράταξη, και ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι θα δεχθώ κάποιον μόνο αν δεν είναι βουλευτής.
0: Περιμένουν να.
1: Άρα αυτοί
0: να
1: τι κάνουν? Αυτοί λένε, κρατάμε τη βουλευτική αποζημίωση, να είμαστε σίγουροι ότι παίρνουμε τη βουλευτική αποζημίωση κάθε μήνα και τα προγράμματα του βουλευτού. Και προφανώς στο μυαλό τους έχουν να παρεθούν, ξέρω, μια μέρα από των εκλογών. Για να πάνε στη συμπαράταση, μα τότε αν του πάρει ο Τσίπρας εκείνη τη στιγμή, θα έχει παραβιάσει ο Τσίπρας τη βασική του αρχή ότι δεν παίρνω βουλευτές. Εγώ δεν βγάζω άκρη. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Θέλω πολύ να του
2: πώς ερμηνεύεται αυτό που γίνεται τώρα. Να το καταλάβουμε. Πώς ερμηνεύεται όλο αυτό? Ποιος έχει την κεντρική ευθύνη?
1: Αν πα σε ένα καναπέ ψυχιάτρου και του περάσει όλου μια ψυχιατρική εξέταση. Γιατί αλλιώ η πολιτική εξή είναι και όλο αυτό που σημαίνει.
0: Αν έχουμε στην επόμενη Βουλή Παύλο Πολάκη, αρχηγό κόμματος.
1: Πάμε λίγο τώρα στα πολιτικά. Σίγουρο υπεύθυνο ο Αλέξης Τσίπρας, δεν συζητείται. Ο Τσίπρας, όταν συνετρίβει από το Μητσοτάκη το 23, τι είπε στον εαυτό του? Σιγά μην κάτσω εγώ τώρα να με φάνε ζωντανό οι ΣΥΡΙΖΑΙ. Θα διαλύσω το ΣΥΡΙΖΑ. και από την επόμενη στιγμή δούλευε για να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα το πρωί που ξύπνησα, έλεγε αυτό που έκανε που μίλαγε με τους πολίτες. Με τα παράθυρα, δεν το είδατε.
2: Ναι, το ψηφιακό.
1: Αυτό είναι Κασελάκης. Εγώ είχα πάρει από τον Κασελάκη και αν το ίδιο. Με τα ίδια παράθυρα. Έχει αντιγράψει τον Κασελάκη. Τον πήρε copy-paste που έλεγε ο Πολάκης. Πήρε τον Κασελάκη. Άντε, με το καλό Αλέξη μου και στα κόρ του τέννις. Λοιπόν, επανέρχομαι.
0: Θα παίξετε μαζί.
1: Αν το έκανα, για μπολμπόι τον έχουμε για να παίξει. Το βλέπεις αυτό, να παίξει τώρα τέτοιος. Πάμε τώρα στην πραγματικότητα.
2: Για να πιάνει τις μπάλες τον έχει. Αυτό για όσους δεν καταλάβανε.
1: Πάμε να έρθουμε στην πραγματικότητα. Λοιπόν, είναι τελείως βέβαιον ότι ξεκίνησε η καταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ με σχέδιο Αλέξη Τσίπρα. Το ότι αυτό σχεδίασε να καταστρέψει το ΣΥΡΙΖΑ έχει μια λογική. Το ότι οι άλλοι δέχτηκαν να κάτσουν να καταστραφούν με τόση ευκολία, αυτό με ξεπερνά. Δηλαδή, ο Φάμελος, αξιοπρεπής άνθρωπος, κάθισε και δέχτηκε να γίνει ο μοιραίος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ για ποιο λόγο? Για μην του σηκώνει το τηλέφωνο ο Τσίπρας? Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα τι κάνουν, πραγματικά. Τώρα, ως προς την ψηφοφορία του νοσοκομματική, δεν μπορώ να μην τοποθετηθώ, γιατί ξέρετε.
0: Ναι.
1: Δεν μου το επιτρέπει.
0: Καταρχάς, Πολάκη Δούρου.
1: Θα σας πω κάτι και μη σοκαριστείτε από το δώσπο. Εάν δεν βγάλουν τον Πολάκη. Καλά, από πολιτική δεν έχουν ιδέα προφανώς, άρα δεν εκπλαγώ. Αλλά εδώ θα είναι άλλη μια απόψη, δεν έχουν ιδέα πολιτική. Ο Πολάκης είναι η μόνη τους ελπίδα να κάνουν κάτι. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουν να μπουν στη Βουλή, αλλά κάποια φασαρία θα την κάνει, βρε παιδάκι μου. Λέει, θα ταράξει λίγο τα νερά. Θα τσακωθεί με μένα, θα τσακωθεί με τον Τζίπα, θα πει καμιά χοντράδα, θα γράψει στο Facebook τα ξημερώματα, θα γίνει. Ταραβέρι. Με τη Δούρου θα είναι ψόφια. Δεν έχει. Θα είναι. Γεια σα, καλή. Δεν έχει. Απλά πράγματα.
2: Άρα επιλέγετε αντίπαλο, έτσι.
1: Πάλι επιλέγω αντίπαλο. Ακούστε, κύριε, που φάνηκε παθαίνω. Επειδή πάσχω από ακράτεια λόγου, αυτή είναι η βασική μου ασθένεια. Και επειδή η πολιτική μου αρέσει ως είδος. Μπορεί να είμαι κι εγώ μέλος τώρα της ενεργούς πολιτικής, αλλά μου αρέσει η πολιτική σαν φαινόμενο. Τη γουστάρω. Δεν μπορώ να μην σχολιάζω. Σας λέω. Εάν δεν βγάλουν τον Πολάκη αύριο και βγάλουν τον Δούρου, για άλλη μια θα πούνε δεν έχουν ιδέα πολιτική.
0: Ναι.
1: Εάν βγει ο Πολάκης, δεν θα καταφέρει να κάνει θαύματα, αλλά στη φασαρία πάνω στον Αμπουμπουλά, δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει.
0: Ναι.
1: Μετά δεν σας κρύβω ότι έχω και κάτι άλλο που δεν μπορώ να σκεφτώ.
0: Ναι,
1: μόνο που σκέφτομαι το τι θα λέει για τον Τσίπρα, ο σκοτεινός μου αυτό δεν θέλει να το χάσει με τίποτα. Γιατί η Δούρου θα έχει μια ευγένεια γυναίκα, θα λέξω εγώ. Κακός ο κύριος Τσίπρας κατέστη το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα σωστό αυτό που έκανε. Αυτό θα είναι Δούρου. Θα πηγαίνει πολλά να λέει ο Δίξο αυτό. Δηλαδή θα χάσουμε απείρου καλούς σκηνές που δεν θέλω να τις χάσω, ρε παιδάκι μου. Θα είναι καταπληκτικές. Θα είναι κρίμα.
0: Λοιπόν, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, καταρχάς επειδή τα σχολιάζετε, λέτε όλα.
1: Βλέπω και το Στέλιο τον Πέτσα που με παρακολουθεί και με ρωτήσει συμφωνεί, γιατί και ο Στέλιος ξέρει πολιτική. Θα το πω ότι δημόσιο επειδή έχω και πολύ φίλο να αγαπώ πολύ. Ο Στέλιος τον Πέτσα σε πολιτική καταλαβαίνει πολλά. Και από αυτά που λες στα κανάλια, πολλά τα παίρνω κι εγώ.
0: Να
1: και ο φίλος μου Τσουκαλάς. Το καλό μας παιδί! Για βάλτε την κάμερα εκεί.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Που μας έλεγε ότι έλεγα ψέματα ότι είχε ανανεωθεί για 5 χρόνια η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Και εγώ ήμουν ο ψεύτης που έλεγα ότι, δεν είχε ανανεωθεί η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Και ο Τσουκαλάς ήταν φιλαλήθης και είναι και νομικός. Και έλεγα εγώ ότι μόνο το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο έχει δικαίωμα.
0: Μικρόφωνο.
1: Για το έχετε απαντήσει ποτέ, κύριε Τσουκαλά, και αυτό. Έχετε απαντήσει που βρίσκατε κάθε μέρα.
2: Ελάτε τώρα.
1: Ελάτε εδώ.
2: Μια που έγινε ένα πράγμα.
1: Ελάτε εδώ.
2: Ελάτε.
0: Αν θέλει ο κόσμο.
1: Όχι, άμα θέλει, γιατί να μην θέλει. Πολιτικό είναι, γιατί να μην θέλει.
0: Όχι, όχι. Κανένα.
1: Θέλω πάρα πολύ να μου το εξηγήσετε.
0: Κανένα, αλλά αν θέλετε.
2: Αν θέλετε.
0: Αν θέλετε.
2: Θέλετε.
3: Τι κανονικά. Πήγε κουβά.
2: Γιατί
3: δεν λέγατε κανένα Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απειλέ, διώξει.
1: Εγώ έλεγα εδώ στο άξονα
3: τέσσερα,
1: ότι θα ασκήσει διώξει σε 3 έως 4.
3: Παραπέφθηκαν 4 άτομα.
1: Είπα,
3: είστε η μόνη κυβέρνηση
1: και οι 11...
3: που πετάει καπνογόνα γιατί τους παραπέμπουν.
1: Είπα θα αθωωθούν και οι 11 και θα αθωωθούν. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχα πει δεν αντέχει να τους βάλει στο αρχείο και τους 11 γιατί θα ξεφτυλιστεί και τελικά θα παραπέμψει 3 ή 4. Εδώ στο άξονα έχω πει αυτά.
3: Εγώ θυμάμαι να λέτε, Υπουργέ.
1: Πάμε τώρα στο μείζον.
3: Κανένα.
1: Όχι, δεν είναι μείζον.
3: Εγώ σήμερα νόμιζα ότι θα έχετε.
1: Βγαίνατε
3: κρυφτεί.
1: Και με κατηγορούσατε ότι έλεγα ψέματα.
3: Λέγατε
1: ότι δεν έχει ανανεωθεί η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.
3: Ποιο είχε ακυρωθεί?
1: Εγώ.
3: Ακυρώθηκε.
1: Ακυρώθηκε.
3: Κύριε Πολίτη.
1: Ακυρώθηκε. Βέβαια έγινε για 2 χρόνια. Για 2 χρόνια.
3: Ότι είναι άκυρη ήδη. Σας έλεγα. Πού είναι το χαρτί που ακυρώθηκε. Τελικά Επαναβεβαιώθηκε. Συνεχίζεται.
4: Όχι, δεν επαναβεβαιώθηκε.
3: Όσο και αν δεν ήθελε.
4: Όχι, για 5 χρόνια είχε αναποφασίσει η Κοβέση. Για 2 έκανε ο Άριος Πάγος.
3: Θυμάμαι πολύ
4: και
3: καλά.
4: Πήγε η κυρία Κοβέση
3: πολύ καλά
4: να
3: την ανάρτησή σα. Δείξτε μου την ανάρτηση.
4: Αρίου Πάγου Κοβέση.
3: Δείξτε μου την ανάρτηση.
4: Τη σύγκρουση Αρίου Πάγου.
3: Δεν υπάρχει σύγκρουση Αρίου Πάγου Κοβέση. Υπάρχει σύγκρουση Γεωργιάδη δικαιοσύνη.
4: Δεν προσέφυγε η Κοβέση.
3: Η σύγκρουση είναι Γεωργιάδη δικαιοσύνη.
4: Δεν προσέφυγε η Κοβέση του Αρίου Πάγου.
3: Κοβέση, μισό λεπτό.
4: Δεν προσέφυγε.
3: Ακούστε, κύριε Γεωργιάδη.
4: Δεν προσέφυγε.
3: Ο Άρης Πάγος δεν τα λέει αυτά. Εσείς τα λέτε.
4: Τις είπε όχι.
3: Είστε εκπρόσωπος τύπου του Αρίου Πάγου.
4: Τις είπε όχι.
3: Είστε εκπρόσωπος τύπου του Αρίου Πάγου. Λέγατε ότι είναι άκυρη ανανέωση. Παίξατε τα ρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και μα... πήγατε κουβά, Υπουργέ.
4: Εσείς είπατε πήγατε κουβά. Ότι είχε ήδη ανανεωθεί η θητεία. Είπατε ότι είχε ήδη ανανεωθεί η θητεία.
3: Εσείς λέγατε ότι είναι ήδη άκυρη.
4: Μα ήταν άκυρη.
3: Πώς ήταν άκυρη, αφού ανανεώθηκε.
4: Μα γι' αυτό πήγε στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο.
3: Το μίσο ζήτημα είναι το εξής. Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11, αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη που του λέγατε ότι εκθέτει τη χώρα και τη χώρα την εκθέτατε εσείς. Η κυβέρνησή σας δημιούργησε ένα σκάνδαλο.
4: Το Πασόκ επένδυσε.
3: Ο διοικητής του ΠΚΠ, 2 περιφερειακοί διευθυντές, 2 διευθυντές άμεσων επενδύσεων παραπέμπονται και 4 βουλευτές. Εμείς σε όλους λέγαμε ότι υπάρχει τεκμήριο αυτότητας.
4: Τι? Να έρθω, να απαντήσω.
3: Ήθελα, θέλετε,
4: οι 4 βουλευτές παραπέμπονται στο σύνολο κατηγορούνται για ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε διασπάθηση ευρωπαϊκών χρημάτων ύψους στο σύνολο 13.000 ευρώ.
3: Δηλαδή, να τους χειροκροτήσουμε.
4: Τρίχες κατσαρές, κύριε. Τρίχες κατσαρές. Μιλάμε για τρίχες. Ασχολήθηκε
3: άρα λάμε συνεχίζεται τρίχες, πάλι να λέτε δεύτερον,
4: και, θα αθωθούν φυσικά και οι τέσσερις. Και δεύτερον,
3: κύριε Υπουργέ,
4: γιατί ξεχάσατε τους του κύριου Ανδρουλάκη.
3: Το τεκμήριο αυτότητας.
4: Γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του κύριου Ανδρουλάκη. Δεν έχει προφυλακισμένο κουμπάρο του Ανδρουλάκη στον ΠΚΠ.
3: Δείτε πρώτα δεν ότι δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρος τον κύριο Χιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια. Έχετε
4: το κεντρικό στέλεχος. Πείτε μου.
3: Κύριε Γεωργιάδη, το κεντρικό στέλεχος. Το κεντρικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο ελέγχεται για 10 εκατομμύρια και δεν τους έχετε διαγράψει.
4: Κύριε Γοριάδη,
3: μην μιλάτε για αυτά. Εσείς ειδικά. Δεν δικαιώσετε με άλλα
4: τα ράματα. Όχι, θα μου δώσετε
3: ότι
4: για να μιλήσω.
3: Ό,τι έως τώρα είπατε, έχει πάει κουβά. Ό,τι είπατε έως τώρα, πήγε κουβά.
4: Τώρα το είπατε σωστά.
3: Πιέζατε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Απειλούσατε.
4: Δεν δικαιούμαι για να μιλώ. Έχετε δίκιο. Δεν δικαιούμαι.
3: Και πήγε κουβά.
4: Κύριε Υποφάση, παρακαλώ.
3: Ωραία.
4: Ζητήστε άδεια από τον κύριο Τσουκαλά.
3: Ακούστε την επόμενη
4: για
3: φορά.
4: Για καλά, γιατί μιλάμε.
3: Θα έρθουμε στο αεροδρόμιο να σε πούμε. Μας κάνατε περήφανους που παραπέμπονται μόνο 4. Είμαστε περήφανοι σαν Έλληνες. Θέλουμε κυβέρνηση τη δική σας να κάνει περήφανη τη χώρα που παραπέμπονται συνεχώς βουλευτές.
4: Η παραπομπή δεν λέει απολύτως τίποτα.
3: Εγώ το ξέρω, κύριε Γεωργιάδη. Εσείς πέσατε τα αρέστα σας.
4: Αθωθούν και οι τέσσερις.
3: Εσείς πέσατε τα αρέστα σας.
4: Παίξατε τα αρέστα σας.
3: Γιατί μη παραπομπή.
4: Που βρίζετε την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και
4: επειδή είμαι στον αέρα και βουλευτής, δεν μας πω και τι έγινε ακριβώς.
3: Εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι.
0: Δεν έχει ξαναδεί.
3: Κυβέρνηση δεν θέλει να βγει από πάνω που ελέγχεται.
4: Για καλά, ναι. Εγώ έλεγα ότι δεν έχει ανανεωθεί η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Ο κ. Τσουκαλά έλεγε ότι δεν έχει ανανεωθεί. Τελικά αποφάσισε το ανώτατο δικαστικό σου.
3: Η ανάρτηση σα λέει ότι είναι άκυρη θητεία.
4: Άκυρη ήταν.
3: Και ανανεώθηκε. Και ανανεώθηκε.
4: Για 2 χρόνια, για 5. Για 2 χρόνια, για 5.
3: Η ανάρτησή σα.
4: Εδώ είναι το ψέμα.
3: Εδώ είναι
4: το ψέμα.
3: Θυμάμαι ανάρτησή σα να λέει άκυρη ανανέωση. Και μετά ανανεώθηκε.
4: Είστε μετά ανώδουλοι. Για να ρίξει το Μητσοτάκι. Για να ρίξει το Μητσοτάκι. Είστε ξενόδουλοι. Για να ρίξει το Μητσοτάκι.
0: Αν μα πάρουν από τη ροή, φύγαμε.
4: Αυτό
0: είναι. Thank you.

0: Αυτή η δύναμη δεν γνωρίζει σύνορα. Προχωρά. Προβλέπει. Πρωταγωνιστεί. Πρωτοπορεί. Στην Actor εδραιώνουμε ισχυρή παρουσία στη διεθνή αγορά LNG. Στην καθετοποιημένη παραγωγή ενέργειας. Στις παραχωρήσεις. Και στις υποδομές κυκλικής οικονομίας. Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί όπου υπάρχει αξία για να χτίζουμε πάντα περισσότερη. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
4: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
5: Θάλασσες θα φτιάξω.
3: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
6: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
7: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
8: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
9: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
10: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
8: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
7: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
6: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
7: Νέα επεισόδια EQ στο Άξιον 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
11: Εδώ είμαστε.
12: Ζεστάθηκε λίγο το κλίμα, γι' αυτό ανάβουμε όλα τα κλιματιστικά τώρα, προκειμένου κύριε Πέτσα.
13: Πολύ ωραία.
11: Άλλαξε η σύνθεση.
13: Μάστα τη επικοινωνία ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά συγχαίρω και τον κύριο Σουκαλά που μπήκε κατευθείαν μέσα στο στούντιο και είχαμε ένα ωραίο viral στιγμή.
12: Ο κύριος Τέλειος.
14: Το βλέπετε από την επικοινωνιακή σκοπιά.
12: Ο κύριος Τέλειος Πέτσας που
13: θα είστε. Γι' αυτό είμαστε τώρα.
12: Κύριε Πέτσα, πού θα είστε υποψήφιος, πείτε μας για να μην
13: είστε. Ανατολική Αττική, όπως πάντα.
12: Ανατολική Αττική. Ο κύριος Τσουκαλά, εσείς πού θα είστε υποψήφιος.
14: Θα το δούμε.
12: Τι θα το δείτε ακόμα, δεν έχετε έτοιμα.
14: Θα γίνουν εκλογές τώρα, λέτε, να βιαστούμε.
12: Δεν πρέπει να έχετε έτοιμα. Στη λίστα πού είναι το όνομά σας.
14: Θα δούμε, θα δούμε. Τα καθήκοντα του εκπροσώπου αυτή τη στιγμή είναι σημαντικά, νομίζω. Ασχολούμαι με αυτά και με την εκπροσώπηση.
12: Μάλιστα. Εσείς, κυρία Ρέτζου, που εκπροσωπείτε την Ελλάς.
15: Παρομοίως, καλημέρα κιόλας. Δεν γνωρίζω ακόμη ούτε αν θα είμαι ούτε πού θα είμαι.
12: Ο τόπος καταγωγής σας πού είναι?
15: Ναι, από Βιωτία.
12: Από Βιωτία, από Λιβαδιά, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
15: Ναι, ναι, ναι.
12: Άρα προφανώς.
15: Από ερχομενό συγκεκριμένα.
12: Από τον ερχομενό, πολύ ωραία, μπράβο. Ναι, ναι. Η Γιώργη Γιανακοπούλου είναι από την Λιβαδιά και λέει ερχομανίτησα, τα ξέρετε.
15: Ναι,
12: δεν ξέρω αν γνωρίζετε καλύτερα.
15: Γνωρίστηκαμε.
11: Να συνεχίσουμε τη συζήτηση που άνοιξε πριν από λίγο, να πάμε στην ουσία, όχι σε αυτά τα viral, κύριε Πέτσα, στην ουσία τη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
13: Η ουσία τη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ότι είχαμε ένα προβληματικό οργανισμό με μεγάλα προβλήματα στις αγροτικές και νοτικές επιδοτήσεις εδώ και δεκαετίες. Αυτό το πρόβλημα διωγγώθηκε μετά το 2019-20 με την τροπή που ξέρουμε ότι υπήρχε σε όλη την διαχείριση, ιδίως στα ζητήματα της κτηνοτροφικής παραγωγής. Αλλά το βασικό ζήτημα είναι ότι αυτή η κυβέρνηση δεν το έκρυψε κάτω από το χαλί το πρόβλημα. Οι πρώτες καταδίκες που έχουμε, να ξέρετε, πρώτες 13 από όσο γνωρίζω εγώ, δεν είναι προϊόν καμίας ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Είναι των ελληνικών διοκτικών αρχών μετά από παρεμβάσεις της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα, πρώτον, σπάει ένα πρόβλημα. Ερχόμαστε να το θεραπεύσουμε με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ουσία στην ΑΔΕ και μέσα σε όλο αυτό υπήρξε μία προσπάθεια, κατά τη γνώμη μου, απαράδεκτη, την οποία εγώ τουλάχιστον έχω καταγγείλει από την πρώτη στιγμή, τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τη κυρία Κοβέση προσωπικά, να μπει στο παιχνίδι το εσωτερικό πολιτικό με μια πολύ πρόχειρη, ας την πω έτσι, προσπάθεια κατασκευή ενόχων στην κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία. Άλλο το ότι γεγονό, όπω παραδέχτηκα και εγώ στην αρχή, ότι υπάρχει ζήτημα με τι κοινοτικέ αγροτικέ επιδοτήσει, το οποίο προσπαθούμε να θεραπεύσουμε, και άλλο να κατασκευάζουμε ενόχου στην κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία. Και χθε η αρχαιοδότη.
12: Γιατί εξωθήθηκαν σε παρέτηση και οι υπουργοί βασικοί, έτσι και σπηλώθηκε το όνομά του. Τώρα βλέπουμε, πάνε τώρα στο αρχείο όλοι αυτοί οι υπουργοί και μόνο τέσσερι βλέπουμε να πηγαίνουν για.
13: Καταρχά για μένα είναι δικαίωση. Όπω ξέρετε, εγώ πήγα κόντρα στην κοινοβουλευτική μου ομάδα, κόντρα στην βούληση του κόμματο μου. Και δεν υπερψήφισα τις 4.000 συναδέλφων βουλευτών, γιατί από την αρχή είχα μιλήσει για τρομερή προχειρότητα. Δεν μπορεί, και πιστεύω συμφωνούμε σε αυτό το τραπέζι, κάποια στιγμή πρέπει να συμφωνούμε στα βασικά, δεν μπορεί να διώκεται για την πολιτική του δραστηριότητα ένας βουλευτής. Επειδή έστειλε ένα mail ή ενδιαφέρθηκε με ένα μήνυμα. Άρα αυτό είναι διακριτό. Δεν είναι θέμα κανενός πανηγυρισμού, έτσι, να είμαστε καθαροί. Είναι θέμα δικαίωσης, πιστεύω εγώ, για κάποιους ανθρώπους που διασυνθήκαν. Αλλά από την άλλη μεριά είναι και μια αφετηρία για μας, κύριε Τσοκαλά, είναι μια αφετηρία για μας σαν πολιτικό σύστημα να βάζουμε κάποια όρια. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τι είναι η κυρία Κοβέση που είναι πάνω από το σύνταγμα το δικό μας ή πάνω από τους θεσμούς μιας ευρωπαϊκής χώρας με ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος δικαίου. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Έχει το δικαίωμα να κάνει τη δουλειά της, αλλά και εμείς πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Και να μην φοβόμαστε κανέναν. Και να μην δεχόμαστε καμία παρέμβαση στα εσωτερικά μας. Δεν μας πει, κυρία Κοβέση, πώς ανανεώνεται η θητεία των δικαστών στην Ελλάδα. Έχουμε σύνταγμα, έχουμε ανώτατο δικαστικό συμβούλιο.
14: Έχουμε υπογράψει όμως και έναν κανονισμό στο καταστατικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στην οποία οικειοθελώς αποδεχθήκαμε να μπούμε. Και η οποία λέει ότι το δικαίωμα ανανέωσης το έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
13: Άρα εσείς δεν είστε, όπως σας έθεσε και ένα ερώτημα ο κύριος Γεωργιάδης πριν. Άρα εσείς είστε στην υπόθεση αυτή με την κυρία Κοβέση, όχι με τον Άριο Παγό.
14: Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανένα δίλημα μεταξύ Αρίου Πάγου και τη κυρία Κοβέση και Ευρωπαϊκή
13: Εισαγγελία. Φυσικά και υπάρχει. Και είναι ένας νεότερος οργανισμός η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και θα βρει τα βήματά του. Αλλά τώρα πρέπει να βάλουμε τα ωριά μας.
14: Μεταξύ της νομιμότητας και φορείς της νομιμότητας είναι η δικαιοσύνη, είτε είναι ο Άριος Πάγος είτε είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και της εκτελεστικής εξουσίας. Όπου η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν το σεβάστηκε αυτό. Τον κύριο Πέτσα, που τον οποίο τιμώ βαθιά γιατί έχει πάντα το θάρρος της άποψής του και πάντα είναι ένας πολύ καλός συνομιλητής. Όμως εδώ είχε μία άποψη, το είπε και ο ίδιος. Έλεγε εδώ και μήνες πριν την παραπομπή ότι εκείνος διαφωνεί με τη συνολική παραπομπή. Σκεφτείτε να είχε περάσει η άποψη του κυρίου Πέτσα, την οποία τιμώ αλλά διαφωνώ. Δεν θα είχαμε σήμερα παραπομπές. Εμείς θεωρούμε ότι σήμερα προχωράει η διερεύνηση. Δεν έχουμε ξαναδεί η κυβέρνηση να λέει. Τι καλά που δεν είναι 11, αλλά είναι
13: 4. Μιλήσατε για κυβέρνηση υπόδικων. Και όταν μάλιστα ήταν 13 οι αρχικές παραπομπές.
14: Σας άκουσα, αφήστε με να
13: ρωτήσω. Και άρχισα σιλιά. Ήρθατε να λέτε ότι δεν έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Πολύ διαφορετικά πράγματα στο πολιτικό μας σκηνικό.
14: Εμείς δεν θα βρείτε πουθενά να λέμε ότι κάποιοι είναι αθώοι ναι. Εμείς είπαμε να προχωρήσει η διερεύνηση.
13: Άρα ανακαλείται το κυβέρνηση υπόδικων.
14: Κύριε Πέτσα, να απαντήσω. Υπόδικοι δεν είναι σήμερα 4.
13: Είναι διαφορετικό, σας είπα και πριν.
14: Όταν είχε 155-156
13: με κυβέρνηση,
14: για κυβέρνηση ελεγχόμενων.
13: Λέτε ότι 13 έτια ασυλία τους,
14: ότι είναι κυβέρνηση υποδικών. Αυτό ήταν το επιχείρημα σας. Ελεγχόμενων. Οι τέσσερις σήμερα είναι υπόδικοι, αλλά και το υπόδικο δεν σημαίνει κάτι. Έχουν τεκμήριο αθωότητας. Εμείς όμως τι λέγαμε, ότι εδώ υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα, ξέρετε κάτι. Το είπα και πριν στον κύριο Γεωργιάδη. Εδώ δεν έχουμε μόνο τέσσερις βουλευτές, όπου μακάρι να είναι αθώοι. Και το λέω μακάρι γιατί πολλούς τους ξέρουμε, έχουμε βρεθεί σε πάνελ. Όταν όμως βγαίνει ο κύριος Μαρινάκης, την ημέρα που η κυβέρνηση στην ουσία αποδεικνύει ότι υπάρχει μέγιστο ζήτημα, όταν οι τέσσερις παραπέμπονται. Και εγώ δεν μένω στους τέσσερις, μένω στον διοικητή του ΠΚΠ που παραπέμπεται για απιστία, μένω στον κύριο Μελά που έχει καταδικαστεί για παράβαση καθήκοντος, μένω σε άλλα στελέχη, τα οποία η κυβέρνηση έβαλε εκεί, στον ΠΚΠ, και τα οποία παραπέμπονται για απιστία. Ωραία. Άρα σκάνδαλο υπήρξε. Δεν ισχύει αυτό που είπε ο κύριος Δημητριάδης προχθές. Δεν υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σκάνδαλο υπήρξε και με τη βούλα της δικαιοσύνης. Και να βγαίνει ο κύριος Μαρινάκης και να λέει: εκεί δεν έγινε τίποτα. Θα μπορούσε να είναι παραπάνω. Η κυβέρνηση λειτουργεί σαν ο μεγάλος εκμαυλιστής.
12: Κύριε Τσουκαλά, θυμόμαστε στη Βουλή να λέει το Πασόκ επί κεφαλής σας. Να ζητάει εκλογές για αυτή την ιστορία. Να παραιτηθούν και να πάμε σε εκλογές.
14: Θέμα το ΠΚΠ. Προφανώς. Έγινε ένα τεράστιο σκάνδαλο. Τι εννοείται. Δεν έγινε σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν χάθηκαν χρήματα του ελληνικού λαού.
12: Το δεν ξεκινάμε. Υποδίκους ανεβάζονται. Υποδίκους κατεβάζονται.
14: Είναι το πολιτικό ζήτημα.
12: Το εκμεταλλευτήκατε πολιτικά. Σε αυτό λέει ο Πρωθυπουργός κάτι χθες.
14: Εμείς αποκαλύψαμε ένα σκάνδαλο που τελικά υπάρχει. Τι εννοείται.
12: Αντί να ζητήσουν
14: συγγνώμη. Πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη. Όπου του λέγανε ότι εκθέτει τη χώρα γιατί αποκάλυψε το σκάνδαλο. και τελικά υπήρχε σκάνδαλο, όπως λέει η δικαιοσύνη.
12: Ναι.
14: Από εκείνη την συγγνώμη.
12: Για όλους αυτούς που διασύρθηκαν όμως, μισό λεπτό, μπήκαν κάποιες υποθέσεις.
14: Ναι,
12: υποθέσεις, μια
14: θα
12: σειρά από υπουργούς.
14: Θα ζήταγα συγγνώμη εγώ, αν είχα πει ποτέ,
12: ναι.
14: Είναι ένοχος ο Πέτσας. Λέω τον κύριο Πέτσα γιατί είναι τώρα εδώ, δεν, ναι. Δεν είναι πλάκι. Δεν θα ζητήσω.
13: Γιατί δεν ανακαλείται το κυβέρνηση υποδίκων, δεν είναι πιο απλό. Δεν δείχνει πολιτικό θάρρος. Εμείς την κοινωνία δεν θα σας το επιβραβεύσει.
14: Η κυβέρνηση από τον κύριο Ανεστή δεν έχει ζητήσει συγγνώμη. Τον έβγανε στα μανταλάκια για να τον. Να μην το επιτρέψουν να πάει.
12: Γιατί για τους συνδικαλιστές στη Θεσσαλονίκη, βέβαια.
14: Έστειλε non-paper το Μέγαρο Μαξίμου. Βγάλτε τη μούρη του Ανεστίδη παντού. Ότι αυτός είναι οι αγρότες και είναι διεφθαρμένοι. Ήταν αθώος, αρχιοθετήθηκε. Του ζήτησαν συγγνώμη. Πείτε μου. Εμείς θα ζήταγα συγγνώμη αν είχα πει για οποιονδήποτε ότι είναι ένοχος. Επειδή είμαι νομικός, γνωρίζω πολύ καλά τι είναι το τεκμήριο της αθωότητας και προφανώς υπάρχει. Εμείς λέγαμε ότι είναι το πολιτικό ζήτημα. Το ζήτημα ποιο είναι, μια κυβέρνηση η οποία φαίνεται. Να εμπλέκονται στελέχη της στην οργάνωση. Γιατί στέλεχος είναι ο διοικητής του ΠΚΠ. Δεν είναι μόνο βουλευτές. Βουλευτές μπορεί.
12: Και πάμε στην κυρία Ρέτσο, κύριε Τσουκάλα, με την αρχή.
14: Είπαμε ότι οι βουλευτές χρησιμοποίησαν αυτό το πράγμα ενδεχομένως κάποιοι θα κρυφθεί. Για θέματα πελατειακά.
12: Κυρία Ρέτσο,
14: εδώ. Οι διοικητές του ΠΚΠ όμως φαίνεται ότι ήταν οι οργανωτές του σκανδάλου. Και ο πρωθυπουργός ήταν εκείνος που άλλαζε, με συγχωρείτε.
16: Αν και συμφωνώ πολύ.
14: Άλλαζε αυτόν που πήγαινε να κάνει τη δουλειά, να το καθαρίσει. Για να βάλει κάποιον για να συνεχίσει τα σκάνδαλα.
13: Λοιπόν. Ενώ έχετε την ευκαιρία να κάνετε μια αναδίπλωση.
14: Συγγνώμη που αποκαλύψαμε το σκάνδαλο.
13: Επιμένετε σε αυτό. Γι' αυτό πέφτετε δημοσκοπικά. Είμαι γιατί δεν έχετε κάτι να πείτε για την ουσία.
14: Πέφτετε πάνω δημοσκοπικά. Συγγνώμη, είναι ένα εύκολο.
13: Εγώ θέλω να κάνω μια σύντηση για την ουσία των προβλημάτων και τη θεραπεία του.
14: Στην ποιότητα του λόγου που πάντα είναι συγκροτημένο.
15: Άκουσα πολύ προσεκτικά και τον κύριο Γεωργιάδη πριν και την επιχειρηματολογία του και θαύμασα και τον κύριο Τσουκαλά. Την ψυχραιμία του, γιατί είναι πολύ σοβαρός συνομιλητής και ο ίδιος. Θα ξεκινήσω με κάτι που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Μίλησε για 13.000 ευρώ, τα οποία θεωρούνται ψίχουλα. Μιλάμε λοιπόν για ένα σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σας είπα και πριν ότι προέρχομαι από τη Βοιωτία. Εκεί οι αγρότες δεν έχουν πληρωθεί. Είναι σε κατάσταση χωρίς υπερβολή απόγνωσης. Έντιμοι αγρότες που μοχθούν. Έχουν παρακολουθήσει και εξακολουθούν να παρακολουθούν έναν τρελό χορό χρημάτων που δόθηκαν εκεί που δεν θα έπρεπε και είναι ποιικής η διατύπωσή μου, Φεράρι κλπ. Νομίζω δεν μπορεί κανείς αυτό να το αμφισβητήσει. Και από την άλλη καλούνται να πληρώσουν και ένα αναδρομικό τέλος για το νερό, το οποίο δεν έχουν. Οι άνθρωποι είναι σε απελπιστική κατάσταση, δεν έχουν ούτε ένα ευρώ να περάσουν τη μέρα και ακούμε έναν άνθρωπο με θεσμικό ρόλο να λέει ότι 13.000 ευρώ είναι ψίχουλα. Είναι πολύ παραπάνω από προκλητικό. Όπως ήταν πολύ παραπάνω από προκλητικό το να μας εγκαλεί η κυβέρνηση μέσω του εκπροσώπου της να ζητήσουμε και συγγνώμη επειδή οι 11, οι 7 μάλλον από τους 11 τελικά δεν διώχθηκαν ποινικά. Εμείς θα πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη. Θα πρέπει μήπως και οι αγρότες να ζητήσουν συγγνώμη από την κυβέρνηση. Είναι μια συμπεριφορά που μάλιστα συνάδει.
12: Κύριε Ρέτζου, να ρωτήσω κάτι. Πού κατέληξαν αυτά τα χρήματα, σε κάποιους αγρότες οι οποίοι ζητήσανε διευκολύνση από το πολιτικό προσωπικό.
15: Δεν είναι όμως διευκόλυνση, τα πήραν οι πολιτικοί. Κύριε Υποφάντη. Δεν είναι διευκόλυνση. Συγγνώμη.
12: Τι είναι.
15: Εδώ μιλάμε για. Ακόμη υπάρχει υπεξαίρεση, υπάρχουν θέματα που διώκονται ποινικά.
12: Αυτό θα μας το πούνε σίγουρα τα δικαστήρια.
15: Εγώ νομικός δεν είμαι. Δικαστικός θα μας το πει. Είμαι, αλλά μπορώ να διαχωρίζω όμως
12: η δικαιοσύνη θα μας
15: την
12: πει, κυρία Ρέτζου.
15: Ποινική και την πολιτική ευθύνη. Και εδώ δεν έχει γίνει ανάληψη ποτέ, 7 χρόνια τώρα, για πολιτική ευθύνη πουθενά. Ακούγαμε ναι. Από το δεν γνωρίζω έως δεν όφυλα να γνωρίζω. Και αυτά τα 7 χρόνια λοιπόν. Μας εγκαλεί η κυβέρνηση τώρα με ένα σκάνδαλο, όταν στους πόσους εν ενεργεία βουλευτές γεννιέται ένα σκάνδαλο, δημιουργείται ένα σκάνδαλο, θα ήθελα πολύ να μάθω. Εγώ, με ηθική προσέγγιση, όχι νομική, θεωρώ ότι και ένας βουλευτής εν ενεργεία της κυβέρνησης να εμπλέκεται σε κάτι τέτοιο είναι σκάνδαλο.
12: Μάλιστα.
15: Και να πω και κάτι πολύ μικρό. Ναι. Γιατί έχει πάλι σχέση με τον κύριο Γεωργιάδη και δεν έχει να κάνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δείχνει όμως πάρα πολύ χαρακτηριστικά την ποιότητα αυτής της κυβέρνησης. Σχετικά με την καταδίκη της κυρίας Ασχημακοπούλου, του κυρίου Σταυριανουδάκη και του κυρίου Θεοδωρόπουλου. Αν ο κύριος Σουκαλάς μπορεί να με διορθώσει, ναι. Γιατί σας λέω με την νομική ορολογία δεν τα πάω και πολύ καλά, καταδικάστηκαν σε 20 μήνες φυλάκιση με αναστολή. Κάνω λάθος. Ωραία. Δεν κάνω λάθος. Πολύ ωραία. Όχι, τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης, όχι μετά την καταδίκη τους, πριν την καταδίκη, τι έλεγε, ότι θα πρέπει να προνοήσει η κυβέρνηση και να πάρει μία άλλου είδους νομοθετική πρωτοβουλία, ναι, ώστε να περιοριστεί η τιμωρία αντίστοιχων αδικημάτων ή σφαλμάτων, ναι, σε διοικητικά πρόστιμα.
14: Το είπε και μετά.
15: Τι σημαίνει αυτό,
14: το
15: λοιπόν.
14: Φοβερό, το είπε και μετά την καταδίκη.
15: Τι σημαίνει λοιπόν αυτό, ότι θα πρέπει, και ξαναλέω αν κάνω λάθος διορθώστε με, ναι, ότι θα πρέπει να πληρώνει το δημόσιο τα πρόστιμα για τους πολιτικούς που σφάλουν κατά παρόμοιο τρόπο.
11: Μάλιστα.
15: Όπως η κυρία Σημακοπούλου. Λοιπόν, δείχνει λοιπόν ένα, ναι, πολύ ιδιαίτερο, εντός εισαγωγικών, ήθος.
11: Ναι. Πάμε, ναι, λίγο.
13: Ένα σχόλιο μόνο, ένα για τα ποσά, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Γιατί πώς διαμορφώνεται η άποψη της κοινωνίας εδώ, ναι, και μήνες, και όταν φτάνουμε στο διατάφτα έχουν ξεχάσει όλοι τι έχει προηγηθεί. Είναι 2,5 περίπου δισεκατομμύρια το χρόνο, 3 περίπου δισεκατομμύρια το χρόνο τα χρήματα που δίνει ο ΠΚΠ. Ξέρετε γιατί ποσό κατηγορήθηκε ο κ. Μπουκόρος, για παράδειγμα, αρχικά. Για 1,2 εκατομμύρια. Ξέρετε γιατί μιλάμε με την έκθεση της Τυχεροπούλου. Για κάτω από 88.000. Η κυρία Παπακώστα για 143.000. Ξέρετε γιατί μιλάμε για 7.000. Μην πω για τον κύριο Σκρέκα, 744 ευρώ. Mm. Θέλω να ξέρετε λοιπόν όσοι μας ακούτε, αφήστε τη διαμάχη σε ένα πολιτικό πάνελ, ότι όταν σκάει ένα θέμα είναι όλοι οι τίτλοι εκεί πηχαίοι, ότι κάποιοι φάγανε εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια, και εδώ μιλάμε για 744 ευρώ.
14: Γενικά, όμως.
13: Λέω για την περίπτωση του κυρίου
15: Σκρέκα.
13: Είναι προκλητικό
15: αυτό που λέτε, κυρία Πέτσα.
13: Δεν λέω ότι, δεν λέω ότι δικαιολογείται οτιδήποτε.
15: Λέω,
13: σας άκουσα χωρίς να σας διακόψω. Λέω ότι και ένα ευρώ για τον Έλληνα φορολογούμενο έχει, και για τον Ευρωπαίο φορολογούμενο έχει απόλυτη, μάλιστα, σημασία. Όμως να έχουμε την πραγματική διάσταση, ωραία, των γεγονότων.
14: Πάμε. Ένα σχόλιο μόνο.
12: Ελάτε να πάμε και στα υπόλοιπα. Ναι.
14: Αυτό που λέει ο κύριος Πέτσας. Πράγματι, τα ποσά μειώνονται. Αυτό είναι πάγια πρακτική στα δικαστήρια. Δεν αφορά την απαγγελία. Εισαγγελία.
13: Απάνει και αθροίζει κάποιο 7 χρόνια επιδοτήσεων.
14: Δώστε μα
13: για ένα τηλεφώνημα που έγινε.
14: Σα το λέω με την εμπειρία που έχω. Γι' αυτό και εγώ από την αρχή δεν μίλησα για ποσά. Όταν ανοίγει μια υπόθεση, γράφει το κοντέρ όλο το ποσό που είναι να ελεγχθεί. Όταν πηγαίνει ο δικηγόρος του εκείνου που ελέγχεται και δίνει τα στοιχεία, πολύ συχνά βλέπουμε τα ποσά να μειώνονται.
12: Μάλιστα.
14: Αυτό είναι πάντα πρακτική, δεν αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι πάντα πρακτική και τη ελληνική δικαιοσύνη.
11: Να αλλάξουμε λίγο,
14: κοινωνία,
11: να πάμε λοιπόν, και στα εσωτερικά σας.
14: Επειδή μιλάμε πριν το θέμα ελληνική δικαιοσύνη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
13: Έτσι και λέμε όμως δεν
11: μπορούμε να αλλάξουμε λίγο θέμα, να ξεκινήσουμε από την κυρία Ρέτζου. Κυρία Ρέτζου, είδαμε για πρώτη φορά εχθές εχμές από τον ΣΥΡΙΖΑ, βολές από τον ΣΥΡΙΖΑ κατά του Αλέξη Τσίπρα, πως διαλύει στην πραγματικότητα το κόμμα με το οποίο κυβέρνησε. Ένας-ένας ανοίγουν την πόρτα της εξόδου, παρετούνται. Ένα προμελητημένο σχέδιο, θέλατε να διαλύσετε τον ΣΥΡΙΖΑ?
15: Νομίζω ότι είμαστε ενήλικες άνθρωποι και καθένας έχει το βάρος και κουβαλά το βάρος των αποφάσεών του. Εκπροσωπώ εδώ την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους άλλου κόμματος, όπως καταλαβαίνετε.
11: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη διαλύει τον ΣΥΡΙΖΑ?
15: Όχι. Από εκεί και πέρα, κάποιοι κύκλοι, όπως και στη ζωή, έτσι και στην πολιτική, κλείνουν. Και καθένας, θα ξαναπώ, αναλαμβάνοντας το βάρος των αποφάσεών του, άλλοτε ελαφρύτερο, άλλοτε μεγαλύτερο, πορεύεται και στην πολιτική και στη ζωή. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα.
11: Δεν ευθύνεστε. Ναι. Δεν έχετε ευθύνη.
12: Δεν μπορεί να ψυχήσει, να το βάλω λιγάκι πιο πολιτικά, γλυκά και ανθρώπινα. Δεν μπορεί να ψυχήσει που το κόμμα το οποίο πορεύτηκε ο Αλέξης Τσίπρας κυβέρνηση με αυτό, τώρα το διαλύεται. Δεν θα ήθελε να έχει μια παρέμβαση να του πει κάτι. Να του πει.
15: Θα ξαναπώ όμως, ξέρετε, ναι, πολύ καλύτερα από μένα, γιατί εγώ είμαι πολύ νέα στην πολιτική. Ενεργά τόσο τουλάχιστον, ότι κάποιες φορές το συναίσθημα δεν πρέπει να είναι οδηγός στις αποφάσεις που παίρνουμε με τη λογική μας. Όχι μόνο το συναίσθημα. Πρέπει να βάζουμε και τη λογική πολλές φορές. Γιατί τη λογική της διάσωσης, αν θέλετε. Αυτό θέλω να πω. Τη λογική της διάσωσης. Όχι του εαυτού μας, της κοινωνικής πλειοψηφίας. Αυτό μας οδηγεί και εκεί δίνουμε και εμείς την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δώσουμε.
12: Πάμε στο Πασόκ, κύριε Τσουκαλά. Προχθές εδώ ο κύριος Νικολαίδης, εδώ από αυτό το σταθμό. Ξέρετε, γιατί δημιουργούνται διάφορα γεγονότα και μετά τρέχετε σε κεντρικό επίπεδο να τα μαζέψετε. Είπε ότι θα πρέπει να μην κάνουμε κανέναν δεκτό στο Πασόκ όταν έχει εκλεγεί με άλλο κόμμα. Και έρχεται και η κυρία Διαμαντοπούλου χθες πάλι εδώ σε αυτό το σταθμό. Και λέει ότι αν
14: έχει κάνει δήλωση.
12: Και έρχεται η κυρία Διαμαντοπούλου παρόμοια δήλωση με τον κύριο Νικολαίδη, όχι ακριβώς ίδια, και λέει: εμείς μπορούμε να κάνουμε, αρκεί να παραιτηθούν από άλλα κόμματα. Δηλαδή, να ρωτήσουμε κάτι. Εσείς κάνετε διεύρυνση πάνω σε βουλευτές που παρετούνται από το ΣΥΡΙΖΑ, από άλλο κόμμα ενδεχομένως, ε?
14: Ο κύριος Νικολαίδης έκανε μια ανάρτηση στην οποία είπε ότι πιστεύει στην αφίπλευρη διεύρυνση και συνεργάζεται πάρα πολύ καλά.
12: Ωραία.
14: Με όλους τους βουλευτές. Άρα νομίζω ότι αυτό το οποίο λέτε έχει ήδη από τον ίδιο ξεκαθαριστεί, αλλά δεν έχω κάτι άλλο να πω. Η κυρία Μαντεπούλου, όπως το άκουσα, είπε ότι υπάρχει επιτροπή διεύρυνση και πρόεδρος ο οποίος επιλέγει. Αυτό είπε.
12: Ναι.
14: Άρα νομίζω ότι δεν είναι.
12: Για την κυρία Τσάγκρη, κυρία Διαμαντοπούλου, έχει ενημερωθεί.
14: Για την κυρία Τσάγκρη, έχετε ενημερωθεί εσείς ή εγώ ή κάποιος άλλος.
12: Εκείνη πάντως δεν έχει ενημερωθεί.
14: Μισό λεπτάκι. Έχει έρθει κάποιος, γιατί μου λέτε ένα όνομα.
12: Ναι. Από πού προκύπτει. Δεν το είπαμε εμείς, η κυρία
11: Διαμαντοπούλου. Το ρεπορτάζ. Προκύπτει από εσάς.
14: Από εμένα, όποιος με έχει πάρει τηλέφωνο.
11: Εσάς προσωπικά.
14: Αυτό το ρεπορτάζ δεν το έχει πάρει.
11: Εσάς προσωπικά, εμείς όχι.
14: Ακούστε να δείτε λοιπόν, για να τα βάζουμε σε μια σειρά. Καμιά ονοματολογία δεν υπάρχει.
11: Ναι.
14: Δεν μπαίνουμε στη λογική αυτή. Είναι στρατηγική επιλογή η αφίπλευρη διεύρυνση με όρους πολιτικούς και με όρους προσκηνίου, όχι παρασκηνίου. Απευθυνόμαστε και βλέπετε ότι ενώ η κουβέντα θέλουν διάφορα να πάει στις μεταγραφές, ποιος πάει στο Κομέλλας, ποιος πάει στο Πάσο, ποιος μένει στο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς τι κάναμε αντίστοιχα αυτές τις μέρες? Συνταξιούχοι, προτάσεις κοστολογημένες. Μικρομεσαίοι, προτάσεις κοστολογημένες. Παιδεία, όπου είπαμε πολύ καθαρά.
12: Για τους συνταξιούχους, σας λέει, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πρόταση κοστολογημένη.
14: Αποδείξαμε ότι είναι και συμφωνεί η Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός, το ποσό που είπε στην ουσία, είναι το ίδιο που λέμε εμείς, χωρίς τα 100 εκατομμύρια των αναδρομικών που επίτηδες τα ξέχασε, χωρίς φόρους και εισφορές. Και βέβαια, ξέχασε ότι ο Ανδρουλάκης το πρότεινε σε δύο δόσεις και ξέχασε ο Πρωθυπουργός ότι δίνει ήδη 540 εκατομμύρια για 400 ευρώ.
11: Μάλιστα.
14: Αλλά θα μου πείτε, εδώ δεν θυμότανε ότι. Δεν ανέστησε ο Λάζαρος τον Χριστό, αλλά ο Χριστός τον Λάζαρο.
11: Ναι. Άρα... Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, κύριε.
14: Εγώ να πω μόνο κάτι
11: για
14: την παιδεία. Είναι πολύ σημαντικό.
11: Αντώνη,
14: πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια.
11: Ωραία.
14: Έχει ξεκινήσει η κουβέντα από το Τεχνικό Απολυτήριο. Ναι. Έχει συμφωνήσει και η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα στο να ανοίξετε στο διάλογο που άνοιξε με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ.
11: Ωραία.
14: Πρέπει να βρούμε ένα άλλο σύστημα. Έχει κλείσει ο κύκλος των πανελλαδικών όπως το ξέρουμε.
15: Παρουσιάζουμε και εμείς το πρόγραμμά μας για την
14: παιδεία. Και πρέπει εδώ πέρα να βάλουμε κάτι συγκεκριμένο. Να, χρειάζεται
12: από Δευτέρα θα
14: αξιολόγηση ισότητα όχι μόνο ευκαιριών λοιπόν, αλλά και συνθήκων για να μπορούμε να έχουμε ένα άλλο σύστημα επένδυση.
11: Και μια απάντηση από τον κύριο Πέτσα για το αν η ελπίδα πεθαίνει τελευταία για την ίδρυση του κόμματος. Αν εννοείται ότι αν κάνει
13: κομμάτι θα μπει η κυρία Καριστιανού στη Βουλή ενδεχομένως. Όσον αφορά όμως το σχόλιο που θέλω να κάνω εγώ, γι' αυτό που είπε η κυρία Ρέτζου, καταρχάς εύχομαι καλή επιτυχία σε όποια εκλογική περιφέρεια.
15: Παρομοίως, να είστε καλά.
13: Ενώ βλέπουμε μια σε εξέλιξη και σε απευθείας μετάδοση εξευτελιστική διαδικασία για την κοινοβουλευτική δημοκρατία, δηλαδή αυτοί που έχουν εκλεγεί να παρετούνται και να ψάχνουν αλλού στέγη ή να μην έχουν καθόλου πολιτικό φορέα προς να παραμένουν βουλευτές, ενώ αυτή η διαδικασία είναι πραγματικά εξευτελιστική, θέλω να δώσω ένα πόντο στην κυρία Ρέτζου στο εξής. Ότι ο κύριος Τσίπρας πήρε τον συνασπισμό. Τον παλιό πάλι ποτέ συνασπισμό και τον πήγε στο 36% από το 3%.
12: Έτσι είναι.
13: Και απλώς γυρίζει στη μήτρα του. Αυτή είναι η αλήθεια. Είτε είναι ο κύριος Πολάκης αύριο ο αρχηγός, είτε είναι η κυρία Δούρο ή όποιος άλλος είναι, θα παλέψει να μπει στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ, να ξεπεράσει το όριο του 3%. Αυτό είναι επομένως μια επιστροφή στις ρίζες του. Άρα δεν κατηγορώ τον κύριο Τσίπρα για καμία διάλυση αυτού του χώρου. Θέλει ο άνθρωπος να εκφραστεί κάπως διαφορετικά. Θα δούμε τι θα κάνουν οι πολίτες.
15: Αν όσον αφορά εμάς, κάναμε πολιτισμένο διάλογο.
13: Όσον αφορά εμάς, εμείς πρέπει να είμαστε προσανατολισμένοι σε αυτά που μας λένε οι πολίτες. Μας λένε 2-3 βασικά πράγματα εδώ και χρόνια. Είτε είναι η ακρίβεια, είτε είναι τα θέματα που έχουν να κάνουν με την αγωνία τους για μια καλύτερη ζωή μέσω της οικονομίας. Είτε είναι θέμα ασφάλειας. Πρέπει σε αυτά να επιμείνουμε και όσο επιμένουμε θα ανεβαίνουμε και εμείς δημοσκοπικά και στο τέλος θα μας κρίνει την άνοιξη του 27 ο λαός στην κάλπη.
12: Κύριε Πέτσα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Τσουκαλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Καλημέρα, κύριε Ρετρού. Καλό πρωινό, καλή συνέχεια.
12: Και καλή επιτυχία στις εκλογικές σας περιφέρειες.
11: Και καλό καλοκαίρι, αν δεν σας ξαναδούμε.
12: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΕΟΔΙΟ, κύριο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, είναι μαζί μας, ο καθηγητής πνευμονολογίας. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
11: Καλημέρα.
12: Ευχαριστούμε που είστε εδώ.
16: Καλημέρα.
11: Γιατί το καλοκαίρι μπήκε, κύριε Βασιλακόπουλε, και έχουμε ήδη τα πρώτα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Μάλιστα, εχθές είδαμε και το πρώτο κρούσμα στην Γλυφάδα. Βλέπουμε και εικόνες από τους χθεσινούς ψεκασμούς που έγιναν αμέσως μετά τον εντοπισμό. Συνολικά αυτή τη στιγμή, πόσα είναι τα κρούσματα, κύριε Βασιλακόπουλε, στη χώρα?
16: 7 είναι τα καταγεγραμμένα κρούσματα, το οποίο όμως είναι κάτι πάρα πολύ σύνηθες για το καλοκαίρι. Δεν έχουμε κάποια ειδική έξαρση, ούτε χρειάζεται κανένας να φοβάται ιδιαίτερα.
12: Ναι.
16: Τον ιό του Δυτικού Νείλου τον έχουμε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη από το 2010. Κάθε χρόνο έχουμε κρούσματα. Συνήθως η νόσος που κάνει μεταφέρεται καταρχήν από τα κοινά κουνούπια, να το πω έτσι. Mm. και για να μειώσουμε την πιθανότητα να έχουμε επιδημία την άνοιξη, γίνονται ψεκασμοί για να μειωθεί ο αριθμός των κουνουπιών. Όποτε εκδηλώνεται κάποιο κρούσμα, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι στην περιοχή γύρω από την εκδήλωση του κρούσματος, γίνονται αυτοί οι ψεκασμοί που είδατε, δεν έχουν γίνει μόνο εκεί, έχουν γίνει σε όλες τις περιοχές που μπορεί να υπάρχει αυτό το ένα οποιοδήποτε κρούσμα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο που ακολουθείται. Δεν έγινε κάτι δηλαδή έκτακτο, διότι υπάρχει κάποια ανάγκη, να σας το πω έτσι, επίγουσα. Είναι το τακτικό πρωτόκολλο που τηρείται όλα αυτά τα χρόνια, κάθε φορά που έχουμε την νόσηση. Ο ιός, αν μου επιτρέπετε, συνήθως κάνει ή ασυμπτωματική λίμωξη, δεν έχει κανένα σύμπτωμα, ή πάρα πολύ ήπια λίμωξη. Σε μικρά ποσοστό, κάτω του 1%, μπορεί να κάνει πιο σοβαρή λίμωξη, να κάνει μηνιγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα και σε κάποιες των περιπτώσεων από αυτές να κινδυνεύσει η ζωή των ανθρώπων.
11: Πώς καταλαβαίνω ότι μπορεί να με έχει τσιμπήσει ένα μολυσμένο κουνούπι, κύριε Βασιλακόπουλε?
16: Δεν έχω τρόπο να το καταλάβω. Μόνο αν αναπτύξω έντονα συμπτώματα, έντονο πυρετό και αρχίζω να έχω θόλωση, να μην έχω καλό προσανατολισμό, να έχω πονοκέφαλο, να έχω σημεία δηλαδή φλεγμονής από το νευρικό μου σύστημα, από το κεντρικό νευρικό σύστημα, θα μπορούσα να υποπτευθώ ότι έχω ιό του δυτικού νύλου.
17: Να ρωτήσω κάτι. Όσον αφορά τα επιμολυσμένα κουνούπια για τις περιοχές, τις γνωρίζουμε? Μπορείτε να δώσετε εντολή εσείς ως ΕΟΔΗ να μπορέσουν να γίνουν στοχευμένοι ψεκασμοί?
16: Όχι απλά τις γνωρίζουμε. Κάθε φορά που υπάρχει κρούσμα, κύριε Υποφάντη, υπάρχει έτοιμο επιχειρησιακό σχέδιο που εφαρμόζεται. Η περιφέρεια σε συνεργασία με τους Δήμους, που είναι το εκτελεστικό κομμάτι, εμείς είμαστε το σχεδιαστικό κομμάτι, ο ΕΟΔΗ, έτσι κάνουμε το σχεδιασμό, πηγαίνουν και κάνουν ειδικά ψεκασμούς στις περιοχές που υπάρχει το κρούσμα. Αν υπάρξει μεγαλύτερη, να το πω έτσι, τοπική σύρροη κρουσμάτων, υπάρχουν πιο εκτεταμένοι ψεκασμοί. Υπάρχει ένα ολόκληρο σχέδιο δράσης, το οποίο είναι προμελετημένο με βάση όλα τα διεθνή στάνταρτς και εφαρμόζεται απαρέκλητα. Αυτό δηλαδή το οποίο είδατε στη Γλυφάδα, ναι, έχει γίνει οπουδήποτε υπάρχει κρούσμα εδώ και χρόνια.
17: Λοιπόν, μείνετε μαζί μας, κύριε καθηγητά, γιατί μαζεύετε και άλλα στατιστικά στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με θανάτους συμπολιτών μας από πνιγμούς. Και θα θέλαμε πάλι να ακούσουμε και τη δική σας επιστημονική άποψη.
11: Αυτή η μάστιγα του καλοκαιριού, έτσι.
17: Η μάστιγα όχι μόνο του καλοκαιριού. Βλέπουμε, αν είναι δυνατόν, να πούμε την καλημέρα μας στην κυρία Σοφία Μουταφίδου, είναι ναυαγοσώστρια. Καλημέρα, κυρία Μουταφίδου, να είστε καλά. Δεν έχετε βρεθεί ακόμα στην παραλία, σε λίγο θα είστε στον χώρο δουλειά σας. Και από την Κρήτη, ο Μάνος Τριγώνης, με τον κύριο Μανώλη Κοξαράκη, είναι εκπαιδευτής ναυαγοσωστών. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Μάνο, καλημέρα και στην Κρήτη μας.
18: Καλημέρα.
17: Λοιπόν,
18: καλημέρα.
17: Ακούστε δύο στοιχεία τα οποία πραγματικά εγώ έχω συγκλονιστεί.
11: Τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, έτσι.
17: Βεβαίως,
11: τα στοιχεία
17: βεβαίως,
11: που βγάζει ο κ. Βασιλακόπουλος.
17: Τον Ιούνιο μόνο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να μπαίνει πάρα πολύ καλά στην καλοκαιρινή σεζόν. 19 πνιγμοί. Το πρώτο μέχρι τις 11 Ιουλίου, 30 πνιγμοί. Και μόλις τες, φιλιό Γιανακοπούλου, είναι σωστός ο αριθμός, 9 τα άτομα τα οποία έχασαν τη ζωή τους σε διάφορες παραλίες σε όλη τη χώρα?
11: Πέντε
17: άτομα, πέντε. Πραγματικά, τεράστιος ο αριθμός.
11: Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Βασιλακόπουλο.
17: Βεβαίως.
11: Δεν ξέρουμε
16: κάθε χρόνο,
11: μπάνιο.
16: Δυστυχώς, το ένα είναι, υπάρχουν άνθρωποι που όσο και να φαίνεται παράξενο δεν ξέρουν καλά μπάνιο. Το δεύτερο είναι ότι οι άνθρωποι υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους και δεν ακολουθούν τους βασικούς κανόνες. Δηλαδή θα πάει κάποιος, θα φάει, θα πιει και μετά θα πάει να κολυμπήσει. Το οποίο δεν έχει καμία λογική όπως το καταλαβαίνουμε. Άρα λοιπόν, δυστυχώς, για να σας πω τα στατιστικά, έχουμε πάνω από 350 πνιγμούς κάθε χρόνο. Να. Και κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια όλοι μαζί. Εμείς έχουμε μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο και διάφορους οργανισμούς, τον Save Water Sports, διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις που κάνουν τρομερή δουλειά στο να ενημερώνουν τον κόσμο για το τι πρέπει να γίνεται, πώς πρέπει να προστατευόμαστε και να μειώνουμε την πιθανότητα να πεθάνουμε από πνιγμό, με δράσεις στα ΚΑΠΗ, με δράσεις εκεί, δηλαδή με ενημερωτικές δράσεις εκεί που υπάρχουν οι ευάλωτοι πληθυσμοί. Έτσι. Υπάρχουν δύο βασικοί κανόνες που θέλω να πω, πέρα από το ότι δεν τρώμε και πίνουμε και πάμε να κάνουμε μπάνιο. Ο ένας είναι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος, αν θέλω να γυμναστώ, να ανοιχτώ βαθιά. Μπορώ κάλλιστα να μπω μέσα στη θάλασσα και να κολυμπάω παράλληλα με την ακτή. Μια χαρά γυμναστική θα κάνω. Δεν είναι ούτε ιδιαίτερη ικανότητα ούτε κάτι άλλο να απομακρύνομαι και να κάνω τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα. Και ιδίως για τους ηλικιωμένους ανθρώπους, ισχύει για όλους αλλά και για τους ηλικιωμένους, δεν κάνω ποτέ μόνος μου μπάνιο. Δεν πάω ποτέ μόνος μου να κάνω μπάνιο, διότι αν ζαλιστώ, αν κάτι μου συμβεί, είναι άλλο πράγμα να υπάρχει δίπλα μου κάποιος άμεσα να με βοηθήσει, είναι άλλο πράγμα να είμαι τελείως μόνος μου.
11: Ναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να ανοίξουμε τη συζήτησή μας και με τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Είναι οι ναυαγοσώστες. Οι ναυαγοσώστες που πιάνουν δουλειά από νωρίς το πρωί μέχρι και το απόγευμα. Να πάμε από την Κρήτη, να ξεκινήσουμε να πάρουμε και εικόνα. Έλα, Μάνο.
18: Να σας μεταφέρω και να συμπληρώσω τα στοιχεία που αναφέρατε, Νίκο και Αλεξάνδρα, προηγουμένως όσον αφορά την Κρήτη και σύμφωνα με το παρατηρητήριο ατυχημάτων. Η Κρήτη βρίσκεται στην 7η θέση πανελλαδικά και το Ρέθυμνο στη δεύτερη θέση σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης όσον αφορά τους πνιγμούς, καθώς την τελευταία πενταετία, δηλαδή το 2021 έως το 2025, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 30 πνιγμοί σε επίπεδο Κρήτης και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ρεθύμνου. Μάλιστα, το πρόσφατο περιστατικό αφορά και ένα περιστατικό στη Γεωργιούπολη των Χανίων, όπου ένας 64χρονος πνίγει και έχασε τη ζωή του στη θάλασσα. Λέγαμε προηγουμένως εδώ με τον κύριο Κοξαράκη πόσο σημαντικό είναι να προσέχουμε όταν κολυμπάμε και μάλιστα και στα ρηχά ακόμα, κύριε Κοξαράκη, καθώς υπάρχουν πνιγμοί που σημειώνονται από 3 έως 7 μέτρα, μας λέγατε προηγουμένως.
11: Και στα μικρά παιδάκια πολύ περισσότερο. Για στα, εκεί στα ρηχά, τα μικρά παιδάκια, ένα κύμα να έρθει, τα έχει πάρει, τα έχει παρασύρει.
19: Πολύ σωστά. Στα πρώτα μέτρα γίνονται οι περισσότεροι πνιγμοί, στα πρώτα 10 μέτρα. Από τις μεγάλες ηλικίες, την τρίτη ηλικία, που μπορεί να σκοντάψει, να πέσει και να δυσκολευτεί να βγει, αν δεν τον πάρουν και χαμπάρι φίλοι και οι συγγενείς και ο ναυαγοσώστης για την ακρίβεια. Και τα παιδάκια τα οποία ξεφεύγουν της επίβλεψης των γονιών και υπάρχει κίνδυνος να πνιγούν, όπως είπατε, με τον καιρό που έχει, ειδικά τις τελευταίες μέρες εδώ στην Κρήτη και γενικά σε όλη την Ελλάδα με τα μιλτέμια, υπάρχει κίνδυνος και για τα μικρά παιδάκια. Τώρα, όπως είπε ο Μάνος, εκτός από τη Γεωργιούπολη, και εμείς την Κυριακή είχαμε άλλο ένα περιστατικό εδώ πέρα στην περιοχή της Ταλίδας. Πάλι μεγάλη ηλικία, τουρίστρια από τη Γερμανία, γύρω στα 75 έτη ήταν η κυρία. Παρόλο που έγινε σε μισό μέτρο νερό, δηλαδή πολύ κοντά στην ακτή, θεωρείται πάλι πνιγμός, δηλαδή θα καταγραφεί στα στατιστικά σαν πνιγμός, παρόλο που ήταν από παθολογικά αίτια. Ενεργήσανε σωστά, η ναυαγοσώστες έγινε εντός ωραρίου. Από εκεί και πέρα όμως τα παθολογικά αίτια σε τέτοιες ηλικίες, όταν έχει και ιστορικό, είναι πολύ δύσκολη η επαναφορά, όσο κάρπα και να κάνεις, ό,τι απεινίδωση, και αν είναι και απεινιδώσιμος ο ρυθμός. Και γενικά αυξάνονται τα περιστατικά των πνιγμών το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, μόνο τον Ιούλιο είχαμε 30 εδώ σε όλη την Ελλάδα, 30 περιστατικά πνιγμών.
17: Πάμε και στη Βόρεια Ελλάδα. Πάμε στην κυρία Μουταφίδου να την ακούσουμε. Ως εκπαιδευτής, εσείς μπορείτε να καταλάβετε πάρα πολύ καλά την κρισιμότητα που θα δώσει ο ναυαγοσώστης στην πρώτη γραμμή. Κυρία Μουταφίδου, έχει τύχει να σώσετε ανθρώπους?
20: Έχει τύχει, ναι, αρκετές φορές, η αλήθεια είναι. Μπορούν πολλά και διάφορα πράγματα να πάθουν. Όπως είπε και ο συνάδελφος, συνήθως είναι από παθολογικά αίτη, κυρίως η τρίτη ηλικία. Τις ώρες 11 με 4 είναι αρκετά κρίσιμη ώρα για να μπορεί να κολυμπήσει ένας ηλικιωμένος και κυρίως άτομα σε ευπαθή ομάδα. Οπότε όλοι πρέπει να προσέχουν από τον ήλιο, να πηγαίνουν συγκεκριμένες ώρες, να ακολουθούν τα βήματα των ναυαγοσωστών, όπου υπάρχει πύργος, να ενημερώνονται και να προσέχουν και να είναι όλοι έξω με ασφάλεια.
11: Ναι. Κύριε Βασιλακόπουλε, θα έπρεπε ίσως να διευρυνθεί το ωράριο που βρίσκονται οι ναυαγοσώστες στις παραλίες, ειδικά Ιούλιο-Αύγουστο? Νομίζω ότι το ωράριο αυτή τη στιγμή είναι 10 με 6.
16: Σωστά. Ναι, το ωράριο, αν δεν κάνω λάθος, είναι 10 με 6. Κοιτάξτε να δείτε, είναι και θέμα αριθμού ναυαγοσωστών. Δεν είναι τόσο απλό να πεις ότι διευρύνεις το ωράριο. Θα σας πω ότι ακόμα και σε τουριστικά καταλήμματα με πισίνες, οι ναυαγοσώστες φεύγουν εκείνη την ώρα και αναγκαστικά κλείνει και η πισίνα. Παρότι το να κλείσει μια πισίνα αυτή την ώρα 6 η ώρα είναι αρκετά νωρίς μέρα υπάρχει. Καλό θα ήταν Είναι όμως και θέμα, να το πω έτσι, συνολικά δυνατοτήτων.
11: Ναι. Κυρία μου Ταφιδού,
16: αυτό που θα ήθελα.
11: Ναι, ναι, ελάτε, ελάτε, κύριε Βασιλακόπουλο.
16: Με συγχωρείτε,
11: ναι,
16: κύριε Καϊμού. Επειδή ακούστηκε αυτό που θα ήθελα να πω, ότι το βασικό, όταν λέμε για πνιγμό, δεν έχει σημασία πώς το ορίζουμε. Είναι άλλο πράγμα να είμαι στη θάλασσα όρθιος και να πάθω ανακοπή, όπως πολύ σωστά ακούστηκε, και είναι άλλο πράγμα να βρεθώ μέσα στο νερό και την ώρα που κολυμπάω να κάνω την οποιαδήποτε, τέλος πάντων, παθολογική αντίδραση, ναι, ανακοπή, οτιδήποτε θέλετε, να ζαλιστώ και να ισροφήσω νερό. Προφανώς, λοιπόν, επειδή δεν γίνεται να τα βάλουμε όλα στην ίδια κατηγορία, το να προσέχω την υγεία μου, το να προλαμβάνω, είναι πάρα πολύ κέραια σημασίας. Και γι' αυτό και το Υπουργείο Υγείας έχει εκπονήσει αυτό το τεράστιο πρόγραμμα, το προλαμβάνω, που προσπαθεί να εντοπίσει τις νόσους, ιδίως αυτές που χτυπάνε περισσότερο τους ηλικιωμένους, σε πολύ πιο πρώιμο στάδιο, ώστε να είναι πολύ πιο εύκολα αντιμετωπίσεις.
11: Τα λέτε έτσι, κύριε Βασιλακόπουλε, γιατί κάθε μέρα που ανεβαίνουμε στο γραφείο με τον Νίκο, μας έρχονται ειδοποιήσεις στα κινητά, πηγαίνετε κάντε τις εξετάσεις για το πρόγραμμα που προλαμβάνω. Μην τα λέτε μόνο για τους ηλικιωμένους.
16: Άρα λοιπόν το κράτος φροντίζει και για τους πολύ νέους σαν και εσάς.
11: Σωστά, σωστά.
17: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε, κύριε Βασιλακόπουλε, για την επικοινωνία. Ας ελπίσουμε να μείνουν εκεί και να μην έχουμε περαιτέρω επιδείνωση των στατιστικών. Την κυρία Μουταφίδου από τη Θεσσαλονίκη. Κύριε Μουταφίδου, καλή δουλειά. Θα βρεθείτε λιγάκι στην παραλία σας.
20: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
17: Το Μάνο Τριγώνη με τον κύριο Ξαράκη. Κύριε Ξαράκη, όσο το δυνατόν πιο κοντά στους ανθρώπους που σας έχουν ανάγκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Είμαστε
11: για διάλειμμα. Ερχόμαστε σε πάρα πολύ.

0: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
1: Τι?
0: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
1: Τι με σκάτε, ε?
0: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
1: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
2: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Αυτή είναι η ιστορία μας. Πάντα πίσω από τα φώτα για να στηρίζουμε κάθε γενιά. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όσα καθορίζουν την ιστορία μας, στηρίζουν το σήμερα, αλλά και το αύριο όλων. 168 χρόνια πίσω από τα φώτα δίνουμε ενέργεια σε όλες τις γενιές για να προχωράνε μπροστά. Φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.
4: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
5: I'm looking for Kelly Broussard.
4: That is me.
5: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
4: Oh.
5: And I must say, she seems very professional.
4: You like animals?
6: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
4: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
5: Organizing all this, pretty amazing.
4: You never doubted my powers, did you?
5: Never.
7: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
8: I got just the spot for you two.
9: Police officers! Freeze!
10: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
9: Police, freeze!
11: That's Karras, cut him off.
7: The Rookies.
12: That's got to be very interesting work.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: έβλεπαν και την χάζευαν και την καμάρωναν στις ελληνικές ταινίες θα συγκεντρωθούν για να πούν το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, Κωνσταντίνα.
1: Σε λίγη ώρα, Νίκο και Αλεξάνδρα, συγγενείς, φίλοι, αλλά και κόσμος που αγάπησε την Μάρο Κοντού μέσα από τις ταινίες και τις σειρές που πρωταγωνίστησε, αλλά και από τον τρόπο ζωής της, θα έρθουν εδώ στην Μητρόπολη Αθηνών για να πούν το τελευταίο αντίο σε αυτή την εμβληματική ηθοποιό. Λίγο πριν τις 9 έφτασε η σωρός εδώ στην Μητρόπολη Αθηνών. Στις 11 θα ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία και στην συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Από νωρίς το πρωί έχουν αρχίσει να φτάνουν και τα πρώτα στεφάνια. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω, στεφάνιο σε έναν ελάχιστο φόρο τιμής έχει στείλει ο Πρωθυπουργός, ο Λάκης Λαζόπουλος, η Άντζελα Γκερέκου, η Κάτια Δανδουλάκη και φυσικά και άλλα πρόσωπα του πολιτικού και καλλιτεχνικού
0: φόρου. Βλέπουμε εδώ και τον Νικήτα Κακλαμάνη, Κωνσταντίνα, τώρα.
2: Βλέπουμε τώρα στα
0: πολύ καλού της φίλου.
2: Ο πρώην Υφυπουργός Υγείας, ο κ. Κωνσταντόπουλος, κυρία Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, από ό,τι βλέπουμε. Αν μπορείτε να έχουμε λίγο πιο κοντά, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τώρα τόσο μακριά που είναι. Και πάρα πολύ πολιτικοί φίλοι, ηθοποιοί, όπως καταλαβαίνουμε είναι πολύ σεναριογράφοι. Η Βάνα Δημητρίου εκεί, αν είδαμε καλά, σωστά. Λέω, μπράβο.
1: Σωστά.
0: Κωνσταντίνα, από πολύ νωρίς το πρωί λοιπόν έχουν σταλεί τα στεφάνια. Πες μας κάτι τώρα, επειδή θα μαζευτούν για να πούν το τελευταίο αντίο. Η ώρα είναι 9.30, στις 11 η ώρα θα ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία. Έρχεται κόσμος εκεί.
1: Ναι, σιγά σιγά σταδιακά έχει αρχίσει να έρχεται κόσμος. Αντιλαμβανόμαστε ότι η συγκεκριμένη γυναίκα έχει αγγίξει πάρα πολλούς ανθρώπους, τόσο ανθρώπους που συνεργάστηκε, όσο όμως και τον κόσμο που την παρακολουθούσε. Είναι μια πολύ εμβληματική παρουσία. Έχουν μεγαλώσει γενιές μαζί της, όλοι έχουν μια ανάμνηση κάπως από εκείνη, να την παρακολουθούν σε κάποια ταινία, να ακούν κάτι από όλα αυτά που έχει πει. Τώρα καταφθάνει και η Άντζελα Γκερέκου, τώρα θα σας δείξει και ο οπερατέρ μας, είναι φυσικά και ο Ανδρέας Γεωργίου, είναι οι τελευταίοι συνεργάτες της Μάρος Κοντού από την τελευταία σειρά στην οποία και πρωταγωνίστησε. Βλέπουμε όλοι είναι βαθιά συγκινημένοι, είναι δύσκολες αυτές οι στιγμές.
2: Μάλιστα.
0: Έχουν αρχίσει λοιπόν.
2: Σε λίγο θα έχουμε και τις δηλώσεις βεβαίως των ανθρώπων αποχαιρετισμού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί με την επόμενη εκπομπή. Το Action τώρα θα κάνει την επόμενη μετάδοση και τις διευθετήσεις. Στέβη, έλα να ξεκινήσουμε με τον ξεχωριστό τρόπο που αποχαιρέτησε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.
3: Ακριβώς, με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Συγκινημένος, πάρα πολύ δάκρυσε πάνω στη σκηνή. Ήταν στην παράσταση που έκανε στην Οικουμενίτσα, όπου ζήτησε, τώρα το βλέπετε εδώ πέρα που είναι δακρυσμένος, να χειροκροτάει για την Μάρο Κοντού, όταν ζήτησε από το κοινό, θα το δούμε, να την αποχαιρετήσουμε τραγουδώντας όλο το θέατρο «Το παίζουν μια λέξη». Θέλω να το ακούσουμε, ήταν πάρα πολύ μαγευτικό.
4: Το πιο πολύ γλυκά όλοι μαζί να το πούμε για να το κάνουμε.

0: αυτό το βιντεάκι το ανέβασε στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και έγραψε για σένα, Μάρο, το θέατρο και όλος ο κόσμος σε τραγουδά.
1: Τι ωραία.
0: Πραγματικά.
1: Λοιπόν, πολύ όμορφη στιγμή.
2: Θα είμαστε εκεί. Λοιπόν, πάμε στους λειψούς.
0: Πάμε, ναι, γιατί εκεί είδαμε λίγο έναν καρχαρία, να το βάλω σε εισαγωγικά. Κοιτάξτε να δείτε, βγήκε ακριβώς το ρηχό, βγήκε στην ακτή.
1: Εισαγωγικά, γιατί το βάζεις καλή.
0: Γιατί είναι καρχαροειδές.

0: Κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ κοίταξε κυρία που κάθε στην καρέκλα. Φοβήθηκε πάρα πολύ. Σηκώθηκε αμέσως. Είναι ακίνδυνα για τους, για τους ανθρώπους, να πούμε.
1: Δεν είναι ακίνδυνα.
2: Δέθεται με πλακτόν.
1: Ναι.
2: Έπρεπε να το βάλουμε και μέσα, αλλά να το βοηθήσουν, γιατί αυτό έχει χάσει τον δρόμο του μάλλον.
0: Ναι, αποσανατολίστηκε τώρα, θα μπει. Λίγο ζορίζεται, θέλει λίγο να πάρει τον δρόμο του, να πάει λίγο προς τα βαθιά. Να φύγει, να φύγει μακριά.
2: Δεν ξέρουν τι είδος είναι.
0: Πού να το ξέρουν. Μα δεν είμαστε τώρα, έχουμε δει.
2: Δεν είναι καρχαριάκι το οποίο μπορεί να σου κάνει μεγάλη ζημιά, είναι και μικρό. Έτσι βλέπουμε εδώ μπαίνει μέσα και θα ξαναπάει στα ανοιχτά πάλι εκεί που είναι η φυσική του θέση.
0: Κοίτα να σου πω κάτι. Αν εσύ ήσουνα εκεί στα ρηχά, πες μου Νίκο, δεν θα φοβόσουν.
2: Επειδή τα ξέρω λιγάκι, εγώ θα πήγαινα εκεί, θα τον έστελνα μέσα.
0: Εγώ θα πήγαινα κατευθείαν μέσα στην καντίνα, μέσα στο beach bar, δεν ξέρω πού. Δεν θα έφευγα από εκεί.
2: Λοιπόν, για πάμε σε παρακαλώ.
0: Και τώρα έγινε χθες η πρεμιέρα εδώ στην Ελλάδα, έγινε χαμός σε μια την Οδύσσια. Θέλω να σας δείξω όμως ένα βίντεο που πραγματικά είναι όλο το cast της ταινίας, όπου μέσα σε ένα λεπτό. Λένε το story της Οδύσσιας. Πάμε. Get past the Peloponnesian Peninsula. Telemachus. Penelope. Antinous. Odysseus. Athena. Telemachus. Calypso. Penelope. Menelaus. And Helen of Troy. Odyssey. Odyssey. After the Iliad. Hit the no horse. Won the war. Yeah, I'm serious. Odyssey. Odyssey. Itching for Ithaca. Get past the Peloponnesian Peninsula. Odyssey. Odyssey. Mediterranean. Psych out a cyclops. And crater his cranium. Circeus. Cursing the men into bacon bits. Gotta go. On the road. Head to where Hades is. Odysseus. Athena. Telemachus. Calypso. Penelope. Menelaus. And Helen of Troy. We could be Homer. The way we go over. The story in 6 feet. Call it hexameter. Call it whatever. So long as this beat. Sirens on sirens and suitors on suitors. And Zilla. Charybdis. Don't munch on the moors. But Helen, Athena, are helpful and generous. Help me get home. To defeat that Antinous. Tell me, muse of that hero who's traveled so far and so wide and his life came unraveled. And tell me, muse of that hero who's gotta be tired as hell. All because of the Odyssey. Odysseus. The Odyssey. Telemachus. The Odyssey. Penelope. The Odyssey. Antinous. The Odyssey. Odysseus. Telemachus. Calypso. The Odyssey. The Odyssey.
2: Αν ήξερε ο Όμηρος ότι θα τον κάνανε έτσι. Λοιπόν,
0: ράπαρε ο Όμηρος.
1: Παιδιά, πάντως πολύ.
0: Ήταν από το Jimmy Fallow το show.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να'στε
2: καλά, καλώς ο κύριε Κωστεύη. Λοιπόν, πάμε να έξω.
1: Είναι Παρασκευή, άρα δεν μπορούμε να μην κάνουμε και εμείς τη δική μας την εξόρμηση. Δεν μπορούμε να μην επισκεφθούμε ένα από τα αγαπημένα μας νησιά, ένα από τα αγαπημένα μας Κυκλαδονήσια, την Άξο. Εκεί όπου για την Άξο είναι κάθε μέρα γιορτή, βέβαια. Ο πρόεδρος μας περιμένει.
2: Έλα, πρόεδρε. Ο
1: Καπούνης, καλό πρωινό.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Στην Κομιάκη, στο χωριό Κομιακή.
3: Στην Κομιακή της
1: Κομιακή Νάξου.
3: Ένα ορεινό χωριό, το καλύτερο χωριό. Ναι. Έχουμε την τέταρτη γιορτή βοσκού εδώ στην Κομιακή. Συνεργασία με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου που έχουμε 100 χρόνια. Το έχουμε συνδυάσει εδώ με το πολιτιστικό κέντρο Κομιακής. Και εδώ έχουμε τον πρόεδρο, τον Βαγγέλη τον Κορέ, να μας πει τι θα κάνουμε την Κυριακή στις 19 του μήνα το βράδυ, εδώ στο χώρο της Εκκλησίας. Θα μας πει ο Βαγγέλης τι θα κάνουμε και τι είναι αυτά που ο Βοσκός χρησιμοποιούσε όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και σήμερα.
4: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Στο πιο ορεινό χωριό της Νάξου. Ναι, από τα απομονωμένα χωριά βέβαια, που κρατάει όμως χαρακτήρα. Τιμάμε για τέταρτη χρόνια αυτό το επάγγελμα του παραδοσιακού που χάνεται στα βάθη των χρόνων, το επάγγελμα του βοσκού, του παραδοσιακού βοσκού, που συνεχίζει με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια μέσα να παράγει και να επιβιώνει σε δύσκολες συνθήκες βέβαια σήμερα. Και θέλουμε να το αναδείξουμε και μέσα από την εκδήλωση που θα κάνουμε σήμερα εδώ στην πλατεία μπροστά από την εκκλησία την Κυριακή το βράδυ, όπου θα υπάρχει παραδοσιακή τυροκομεία κανονικά όπως παλιά. Τα προϊόντα που θα παραχθούν, θα μοιραστούν, θα κεραστούν κατευθείαν στον κόσμο που θα παρακολουθεί. Μυζήθρα δηλαδή γλυκιά και κομμός, το κεφάλι, το αρσενικό δηλαδή, που για να καταναλωθεί φρέσκο πρέπει να ζεματιστεί, όπως λέμε, στο τυρόγαλο, για να μπορεί να καταναλωθεί φρέσκο. Αλλιώς αυτό στη συνέχεια γίνεται το αρσενικό, αυτό που λέμε το παραδοσιακό αρσενικό τυρί της Νάξου, της ορεινής Νάξου, κάτι ιδιαίτερο που δεν το βρίσκεις εύκολα. Και μόνο αν ξέρεις κάποιο βοσκό θα μπορέσεις να το γευτείς. Τώρα, εδώ παρουσιάζουμε κάποια αντικείμενα και εργαλεία, να το πούμε, του βοσκού που χρησιμοποιεί, που παίρνει μαζί του καθημερινά. Είναι ο ντουράς, το σακίδιο αυτό, το υφαντό που έχει στην πλάτη και έχει μέσα πρώτα και κύρια το
2: νερό.
4: Κρασί, αυτό το φλασκί δηλαδή με το κρασί. Κρασί, το νερό, θα βρει σε κάποιες πηγές αν υπάρχουν. πιο απαραίτητο είναι το κρασί από το νερό. Ελιές, ο καβανός αν έχει κάποιο φαγητό να πάρει, αλλιώς πρόχειρα, ξινότυρο, ντομάτα, αγγούρι αυτή την εποχή που υπάρχουν ζαρζαβατικά, κρεμμύδι και ψωμί βέβαια. Και ψωμί.
2: Βέβαια. Να ρωτήσω κάτι, κόσμος θα έρθει
4: και
2: το
4: βράδυ.
2: Έχω έρθει σε αυτό το πανηγύρι. Κόσμος έρχεται.
4: Πάρα πολλοί κόσμος, ευτυχώς ο κόσμος έχει μάθει μαστιμά με την παρουσία του και είναι αυτοευχάριστο για απομονωμένα χωριά όπως εδώ η Κομιακή της Νάξου. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει να επιβιώνει, να προσπαθεί κόντρα στις αντικσότητες και στην υποβάθμιση που δέχεται γενικά η Ορεινή Νάξου και όλη η περιφέρεια στη χώρα μας.
2: Πάντως,
4: εδώ έχουμε κάποια, κάποια από τα κουδούνια. Αν θέλετε ονομασίες, ένα μπουκαδέλι και τα τζαμπάλια, διάφορα μεγέθη που και αυτά είναι απαραίτητο εξάρτημα για τα ζώα και για το βοσκό και βέβαια αφιερώνει πολύ χρόνο στο να κουρδίσει, να το πούμε έτσι, τα κουδούνια ώστε να ακούει όταν βόσκει τα ζώα του, να ακούει ένα ωραίο ήχο που θα τον ηρεμεί και τα ίδια τα ζώα ηρεμούν με αυτό.
2: Λοιπόν, πρόεδρε,
3: έχουμε φτιάξει και ένα ασκό. Ναι. Έχουμε φτιάξει μια τζαμπούνα από δέρμα ζώου. Έτσι δεν φτιάχνουμε.
4: Είναι, είναι το σχήμα το μουσικό και το τακίμι που λέμε εδώ με τα παραδοσιακά όργανα που και αυτά χάνονται στην ιστορία. Η τζαμπούνα και το ντουμπάκι που είναι από φυσικά υλικά με ασκό δέρμα ζώου δηλαδή και φυσικά υλικά όπως κέρατο βοδιού αυτό που βλέπουμε εδώ, καλάμια. Γιατί η συσκευή παραγωγής ήχου δηλαδή, όπως και το ντουμπάκι, ο κύλινος, ο ξύλινος, με δύο μεβράνες πάλι από δέρμα ζώου, χειροποίητα. Και είναι τα παιδιά εδώ, ο Στέλιος ο Χωριανόπουλος, ο Ανδρέας ο Αλιμπέρτης, που θα μας δώσουν ένα δείγμα συνέχεια της παράδοσης.
2: Πάμε να τους ακούσουμε λοιπόν, πρόεδρε.
3: Λοιπόν, Στέλιος Χωριανόπουλος τζαμπούνα, Ανδρέας Αλιμπέρτης ντουμπάκι, φυσικά από το δάσκαλο εδώ, το Βαγγέλη, τον κορέ που τους έχει μάθει. Πάμε, κοπέλια.
2: Πάμε, παιδιά.

0: πολλές φορές τους ξεχνάμε, Δημήτρη Καπούνη. Το νησί έχει κόσμο.
1: Να πούμε, φυσικά. Έχει κόσμο. Έχουμε πληρότητα πάνω από 90-95%. Φυσικά, όσο πάει, θα πάμε και στο 100%. Και φυσικά τα χωριά γεμάτα με πανηγύρια, με χορούς, με διάφορες εκδηλώσεις. Και φυσικά θα υποδεχτούν τον κόσμο, όπως και εδώ στην Κομιακή, την Κυριακή, είπαμε, 19 του μήνα το απόγευμα.
2: Και αν δεν έχουμε Αγίους να γιορτάζουμε, κάνουν πανηγύρια όπως στη γιορτή του Βοσκού, για να βρισκόμαστε, να διασκεδάζουμε, να χορεύουμε.
1: Και άλλες
0: εκδηλώσεις. Μια χαρά. Ωραιότατα.
1: Κρατάμε εδώ πέρα δηλαδή ζωή στο χωριό, εδώ τα παιδιά. Ο Βαγγέλης είναι δάσκαλος, μαθαίνει εδώ τα παιδιά να παίζουν.
3: Μπράβο, πρόεδρε.
1: Τζαμπούνα, λοιπόν, κρατάει την παράδοση.
3: Την αγάπη μας να περάσετε πολύ καλά.
1: Περνάμε όλο τον κόσμο.
3: Την αγάπη μας, την αγάπη μας την
1: άξιζε.
0: Καλημέρα.
3: Εκτός από το έχεις να διασκεδάσεις στις υπέροχες παραλίες, έχεις και να φας και να πεις.
0: Φαγητό υπέροχο στην Άξο.
3: Τώρα Κουτροκόη, Γιώργος Γεωργιάδης είναι εδώ πέρα. Μείνετε 3 ώρες ενημέρωση στο Άξιον τώρα.
0: Και αμέσως μετά θα πάρει τη σκητάλη Ιωάννα Βάσου στη Μία με το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.
3: Τρεις, Μπακόπουλος με όλη την αθλητική παρέα, παλιοπαρέα θα πω. Και μετά ο Σταύρος Κουράκος στις 18:30 θα είναι εδώ μαζί σας για τα νέα από το Μουντιάλ.
0: Στις 7:10 η Αθηνά Σούτζου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
3: Έρχεται ο Ελευθερόγλου με την Κάτσου στις 8.
0: Και στις 10 Γιώργος Χιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρης Τάκης διαβάζουν την επικαιρότητα πίσω από τις γραμμές.
3: Για την Αΐδα Νέγκα και εδώ το Μάριο Φραγκούλη στις 12. Μην το χάσετε. Εμείς οι δύο, πότε.
0: Και εμείς οι δύο τη Δευτέρα, πάμε. Τελευταία εβδομάδα, τελευταίες εμφανίσεις. Ναι. Γι' αυτό μην τις χάσετε. Η τελευταία μας Δευτέρα θα είναι.
3: Μην το χάσετε.
0: Μην το χάσετε.
3: Μην το χάσετε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε καλά εσείς που φεύγετε τώρα για διακοπές. Μας.

0: Ξέρεις τι θέλαμε πότε για το καλοκαίρι?
1: Ότι όλοι θέλουν περισσότερο.
2: Περισσότερες μεζέδες.
3: Περισσότερους προορισμούς.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seagate. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Πώς ασφαλίζεις, κερδίζεις. Ασφάλισε και το δεύτερο όχημά σου στην Anytime και κέρδισε έκπτωση 10%.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
3: Η πιο εξελιγμένη τεχνολογία καυσίμων της BP. Όλη μας η τεχνογνωσία έτοιμη να προσφέρει αυτό που έχει αξία. Στην πίστα ή στο δρόμο με την ίδια τεχνολογία προσθέτου. BP Ultimate. Γεννήθηκε για το δρόμο, εμπνέει την πίστα. Διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Κατέβασε το BP Me App και μάθε περισσότερα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Η Αργεντινή το έκανε και πάλι. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια θα υπερασπιστεί τον τίτλο της την Κυριακή στον τελικό κόντρα στην Ισπανία μετά από τη νίκη της στον ημιτελικό με 2-1 απέναντι στην Αγγλία με ανατροπή. Οι Αργεντίνοι απέδειξαν ότι έχουν την καρδιά της πρωταθλήτριας κόσμου και έστειλαν τους φίλους τους στα ουράνια.
1: Es una locura lo que este grupo acaba de conseguir una vez más, meterse en una final del mundo otra vez, que venimos de ser campeones del mundo, que venimos siendo los mejores durante estos últimos cuatro años, duela quien le duela, digan lo que digan, y hoy una vez más nos ponemos entre los dos mejores del mundo y eso demuestra que todo lo que hicimos no es casualidad y que nadie nos regaló nada. Conseguir dos finales del mundo seguida es para poco y este grupo lo consiguió.
2: Hablar en este momento, pero voy a tratar de no llorar porque ya ahí adentro lloro un montón. Es algo increíble todo lo que hemos logrado, hemos ido para adelante y eso es la satisfacción más.
0: Η Αργεντινή με τα τρία τρόπαια παγκοσμίου κυπέλου την Κυριακή θα διεκδικήσει το τέταρτο κοντρα στην Ισπανία που έχει μια κατάκτηση το 2010.
3: Es difícil de explicarlo con palabras. Se me quiebra la voz, sinceramente, porque es una demostración de un montón de cosas. De grupo, de hermandad, de no dar una por perdida, de luchar hasta el final. Después de esto, sinceramente, vamos a ir a ganar la final.
4: Historia pura, y este equipo está hecho para eso. Cuando ahí está la presión, somos los primeros en agarrarla. Y hoy, segundo tiempo, siempre desde el primer minuto intentamos siempre jugar al fútbol. Y al final el fútbol fue muy honesto con nosotros y nos pagó al final. Creo que siempre fuimos en busca del resultado, queríamos jugar la final y se vio reflejado, ¿no?, el equipo que quería hacer eso.
5: No, la verdad, primero que nada, agradecerles por todo el apoyo que hacen, sea acá en la cancha o desde la distancia ahí en nuestro país, en Argentina. Que sigan creyendo, que sigan disfrutando, que bueno, ahora tenemos que seguir, tenemos que descansar y tenemos que ir con todo el domingo. Así que bueno, estamos muy, muy contentos por llegar a esta final.
0: Με τη λήξη του αγώνα, οι Αργεντίνοι ξεχύθηκαν στους δρόμους με επίκεντρο των πανηγυρισμών των Buenos Aires. Στην Παταγωνία, το άγαλμα του Μέση φωτίζεται.
6: Mucho orgullo porque la selección nos enseña todos los días que por más que estemos tirados en el piso hay que levantarse.
0: Στο Μαϊάμι, κόσμος συγκεντρώνεται έξω από την έδρα της ομάδας του Μέση για να πανηγυρίσει. Η επιστροφή της αποστολής της Αργεντινής στο ξενοδοχείο στην Ατλάντα βρίσκει κόσμο συγκεντρωμένο να επιφημεί το Μέση και την παρέα του. Απογοήτευση για τον αποκλεισμό της Αγγλίας από τα ημιτελικά με αντίπαλο την Αργεντινή. Οι Άγγλοι δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στο σπίτι τους με το τρόπαιο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας μετά από 60 χρόνια.
7: It was difficult for us. We could not find any duels. We could not find any ball possession anymore. Yeah, couldn't get the momentum back at all. And they took advantage of that and won the game.
8: Everyone's gutted. I'm gutted for all the boys, all the staff, everyone behind the scenes, because we know how much everyone puts into to being a successful national team, and when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated.
9: Very gutted right now, but I'm so proud of what the team's done. I don't really think anyone gave her a chance coming into this. That brotherhood that was spoke about, I think it's took her a long way. And honestly, if I'm being completely honest, I thought we were going to do it. I just had that feeling that this was our time, but I think Argentina showed why.
0: Οι Άγγλοι τα έχουν με τον προπονητή Τόμας Τούχελ και την αμυντική τακτική που ακολούθησε στον ημιτελικό με την Αργεντινή.
10: I would have never thought, even if we lost, I didn't think you'd lose this way. Maybe penalties, maybe just an unstoppable goal. But to basically give up, go defensive and think, yeah, let's just hold on to what we got. Come on, that's no way to lose in a semi-final of a World Cup.
11: Kane did not do that well afterwards, if I'm being honest. As soon as we scored that first goal, it was just defense, pushing back. Why the heck was everyone just in one line? No one's marking the like players that are just out there in Argentina. I just think there needed to be more urgency to not just protect one goal. Should have been two goals.
0: Πλέον όλοι περιμένουν το τελικό της Κυριακής ανάμεσα στην πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή και την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
5: Όχι.

0: Ναι, αυτό κύριε Μέλλον, αυτό. Να γιάσουν τα χεράκια σας κύριε Μέλλον.
1: Έχει ένα πακέτο τσιγάρα άσο άφιλτρα από πίσω και μου λέει: άκου τι σου έγραψα, μου λέει ο Χατζηδάκης. Μια μαύρη default μοντέλο του 23 φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία.
2: Ποια είναι η μεγαλύτερη τρέλα που έκανες για έρωτες?
3: Οι δύο γάμοι μου.
2: Ναι.
3: Μεγάλη τρέλα.
4: Τρέλα γιατί?
2: Γιατί?
4: Γάμοι είναι.
3: Σήμερα δεν θα τους έκανα με το μυαλό που έχω σήμερα. Νομίζω δεν έπρεπε να τους κάνω.
5: Πάρε μου και κομματάκι ουίσκι να πιω μια γουλιά, γιατί έφαγα κάτι μπακλαβούδες και κολνάει ο στόμας μου.
6: Και ουίσκι φέρτε, Αποστόλη!
3: Με θέλουν, έχει καλό. Δεν με θέλουν, δεν με ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Ξέρεις, εγώ έχω πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Λυπάμαι τους ηθοποιούς που λένε θέλω να πεθάνω επάνω στη σκηνή. Δεν είμαι από αυτούς.
7: Καλημέρα.
8: Καλημέρα σας.
7: Μόνος είσαι?
8: Όχι, έχω και εγώ την παρέα μου.
7: Εγώ την άφησα στα ανοιχτά, δεν την αφήνεις και εσύ να πάμε βόλτα?
8: Λυπάμαι, αλλά τη συντροφιά μου δεν την αφήνω ποτέ.
3: Μπορεί να έχω χάσει τη σφριγγυλότητα του σώματος, μπορεί να έχω γεμίσει ρητίδες, μπορεί να είναι κρέμεται το μπράτσο ή το μπουτί, αλλά δεν με ενδιαφέρει μπροστά σε αυτά τα άλλα που έχω κερδίσει.
7: Φυρί, το πας να μου χαλάσεις τη δουλειά.
0: Εγώ?
7: Εσύ?
0: Γιατί, τι έκανα πάλι?
7: Τι άλλο ήθελες να κάνεις, τι είπαμε?
0: Τι είπαμε?
7: Σοβαρότης.
0: Και δεν είμαι σοβαρός.
7: Ένας κύριος της ηλικίας σου δεν επιτρέπεται να κάνει γυμναστικές επιδείξεις. Τι είσαι, κανένα παιδάκι?
3: Κάποια μέρα θα πεθάνω, λες.
2: Ναι.
3: Όταν φτάνεις όμως αυτή την ηλικία τη δική μου και ξέρεις πολύ καλά ότι εκεί σε περιμένει για να φύγεις, σε περιμένει το τρένο.
2: Ναι.
3: Τα βλέπεις όλα ασήμαντα, μικρά.
1: Είσαι φανταστικός, Γιώργο, στην ταινία αυτή. Κάθε φορά που την κοιτάω, λέω πόσο σπουδαίος ηθοποιός είσαι. Και ήσουν μόλις 27 ετών και κάνεις αυτό τον τύπο. Το γρουσούζι, το δύσκολο.
7: Λοιπόν, πάρε το καπελάκι σου και όλα καλή στην πρίμνη σου και αέρα στα παλιά σου.
6: Με καπέλασε! Φεύγω!
2: Αυτή, Γιώργο μου, νομίζω ήταν η Μάρα Οκοντού. Μια ξεχωριστή προσωπικότητα, μια αρχοντογυναίκα, μια λαμπερή ηθοποιός, με ένα εξαιρετικό χαμόγελο, με έναν μοναδικό χαρακτήρα αλέγκρο. Είχε έναν αλέγκρο χαρακτήρα που σε κέρδιζε από την πρώτη στιγμή.
9: Πόσο εξοικειωμένη ήταν με τον θάνατο, ρε παιδί μου. Μιλούσε για τον θάνατο και τη στιγμή που θα φύγει, όπως συζητάμε για την παρέα μας, για τους φίλους μας, για την καθημερινότητά μας, που σημαίνει ότι τα είχε πολύ καλά με τον εαυτό της, σημαίνει ότι είχε απολαύσει τη ζωή της και στιγμές με τους ανθρώπους της, με τους συναδέλφους της, με τους φίλους της, με όλους εμάς που την είχαμε βάλει στα σπίτια μας.
2: Και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο αντιμετώπιζε και το γεγονός, το ακούσατε και στο χαρακτηριστικό απόσπασμα, ότι τα χρόνια περνούσαν, ότι η ίδια μεγάλωνε, ότι έχανε τη σφριγγυλότητα της νεότητας.
9: Αλλά
2: έτσι,
9: δεν την ένοιαζε.
2: Δεν την ένοιαζε καθόλου. Και αυτό το περνούσε και στην παρέα της και στους φίλους της. Και σε όλο τον κόσμο. Εξού και από χθες, από προχθές την Τετάρτη, οπότε και μάθαμε την τραγική είδηση της απώλειας, της μεγάλης απώλειας, όλοι, μα όλοι, αισθάνονται ότι έχουν χάσει έναν άνθρωπο ο οποίος τους έδινε με το δικό του τρόπο δύναμη.
9: Γι' αυτό και πάρα πολύ.
2: Τους γέμιζε πολλά κενά.
9: Γι' αυτό και πάρα πολλοί έχουν πάει εκεί στην Πλάκα, στο σπίτι αυτό που γυρίστηκε η εκπληκτική ταινία «Η Δε Γυνή να φοβείται τον άνδρα» και αφήνουν μερικά λουλούδια στη μνήμη της Μάρα Οκοντού. 11 τώρα το πρωί το τελευταίο αντίο στην Μητρόπολη. Είναι επιθυμία της οικογένειας, διότι ήταν επιθυμία δική της. Αντί στεφάνων, χρήματα στο κέντρο Βρεφών Μητέρα. Μια γυναίκα η οποία δεν ήταν μητέρα, δεν είχε καταφέρει να γίνει μητέρα, αγαπούσε όμως τα παιδιά
2: ήταν
9: όλα
2: και
9: σαν να είναι δικά της.
2: Ναι. Βρεφών Μητέρα.
9: Δύο χρόνια νομίζω.
2: Η Μάρα Οκοντού ακριβώς και τότε έτσι είχε εκδηλώσει και ανοιχτά την αγάπη της και το ενδιαφέρον της, κυρίως για τα παιδιά τα οποία ήταν πιο άτυχα στη ζωή, ήρθαν σε αυτόν τον κόσμο, αλλά ήρθαν μέσα σε δυσκολίες. 11 ώρα θα συνδεθούμε σε λίγο με τη Μητρόπολη των Αθηνών. Εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ με την ανάρτηση του Νικήτα Κακλαμάνη,
9: ναι,
2: επιστήθιος φίλος της όλα αυτά τα χρόνια. Θα εκφωνήσει και τον επικίδιο λόγο στη Μητρόπολη.
9: Εδώ.
2: Είναι στο αγαπημένο του στέκι, στην αγορά. Η τελευταία σου επιθυμία, στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου. Και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο. Καλό σου ταξίδι, Μάρο μου.
9: Έζησε τη στιγμή της μέχρι την τελευταία στιγμή και μπράβο της, θα το ξαναπούμε. Και μπράβο σε όλους εσάς που την αποχαιρετάτε και με ξεχωριστό τρόπο. Λοιπόν, είπαμε, 11 η ώρα θα είμαστε στην Μητρόπολη. Λέμε όμως, επειδή είναι Παρασκευή τώρα, ξεκινάει ένα Σαββατοκύριακο, είμαστε και εντελώς στη μέση του καλοκαιριού. Πάμε να δούμε, ρε παιδιά, τι γίνεται εκεί στο λιμάνι του Πειραιά, γιατί νομίζω ότι η εκδρομή του Ιουλίου για τα καλάπια είναι έτοιμη να σαλπάρουνε. Αλεξάνδρα Μερακλήδη, σωστά τα λέω. Α, και αυτή θα σαλπάρει.
2: Όπου φύγει, φύγει και εσύ, Αλεξάνδρα.
10: Είναι έτοιμη όλοι από νωρίς το πρωί, τα διαχώρητα επικρατεί στο λιμάνι του Πειραιά. Εγώ είμαι έτοιμη να πάω. Ερμιόνη, Σπέτσες, Ύδρα, Έγινα και Αγκίστρι. Γεμάτο είναι το καράβι. Δεν υπάρχει ούτε μία θέση όπως μπορείτε να δείτε. Έχουν έρθει από πολύ νωρίς, ένα τριμεράκι, 4 μέρες τώρα τον Ιούλιο. Βλέπω εδώ κάτι νεαρούς. Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
12: Καλημέρα, καλημέρα.
10: Πού πάμε?
11: Πάμε Σπέτσες.
10: Σπέτσες, πώς επιλέξαμε τις Σπέτσες?
11: Είναι ένας εύκολος προορισμός, πολύ κοντά. Οπότε λέμε να πάμε στο νησί.
12: Επιλέξατε τον κατάλληλο άνθρωπο για συνέντευξη. Έχει δύο πάθη. Τις ωραίες δημοσιογράφους και τις διακοπές. Είναι κάθε μέρα Σάββατο για εκεί.
9: Ωραίος.
11: Κάθε μέρα Σάββατο.
10: Έχεις κλείσει νωρίτερα, οι τιμές πώς σου φάνηκαν?
11: Οι τιμές ήταν σχετικά normal. Τα είχα κλείσει περίπου 3 εβδομάδες νωρίτερα.
10: Α.
11: Ναι. Οπότε ήταν καλά.
10: Και ποιο είναι το πρόγραμμα τώρα στις Σπέτσες?
12: Πολύ μπάνιο.
11: Ξενύχτη. Εννοείται. Θα δούμε και θα δούμε. Εντάξει, διακοπές πάνε.
9: Μ' αρέσει, Αλεξάνδρα.
10: Ναι, τα τελευταία στιγμή είναι και τα καλύτερα. Κοπέλες.
11: Κοπέλες.
9: Εκεί.
2: Θα βρούμε
11: ακόμα,
2: εκεί.
11: Θα δούμε εκεί πέρα.
9: Μου αρέσει, Αλεξάνδρα, που ο ένας συμπληρώνει τον άλλον στις ανάγκες.
11: Η αλήθεια
9: ανάγκες,
11: είναι ότι τώρα που είναι πρωί και βλέπω τόσες όμορφες παρουσίες, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να έχεις μαζί μας.
2: Αλεξάνδρα,
11: το πλοίο από ό,τι βλέπω εδώ πέρα.
2: Πες το ένα ευχαριστώ.
11: Μαζί μας,
2: δύο φορές το έχει πει. Δύο φορές το έχει πει.
11: Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
10: Εγώ πρέπει να φύγω, έχω ρεπορτάζ. Να περάσετε υπέροχα.
11: Ευχαριστούμε πολύ. Και εσύ, και εσύ. Να μείνεις εδώ μαζί μας.
10: Δεν θα μείνω. Ίσως την επόμενη εβδομάδα σας πετύχω κάπου. Κοιτάξτε τώρα εδώ πέρα.
2: Ωραίο παρεάκι,
10: παιδιά. Χέρι,
2: καλά. Πόσο χαρούμενος
10: ο κόσμος
2: όταν ξεκινά τις διακοπές του.
10: Πού πάτε?
13: Σπέτσες.
10: Πόσες μέρες θα κάθετε?
13: Τρεις.
10: Με τα εγγονάκια σας, ε. Τι όμορφα εγγονάκια. Καλημέρα. Πώς σε λένε? Χρειάζεται να μας μιλήσει. Καλό να περάσετε.
13: Καλά.
9: Πόση ώρα είναι το ταξίδι για Σπέτσες από Πειραιά?
2: Τίποτα.
10: Για να
2: τίποτα,
10: πούμε, βγαίνουμε κι εμείς.
9: Αλήθεια. Α, είναι 2,5 ώρες.
2: Είναι 2,5.
9: Ναι. Αλεξάνδρα, σε διώχνουνε από ό,τι κατάλαβα, ε.
2: Εγώ το πήγα ο δικός πρώτα.
9: Ναι, και από Ερμιόνι μετά.
10: Μας διώχνουνε τώρα γιατί θα έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει. Γεμάτο το καράβι, τους είδαμε όλους με χαμόγελα. Ανυπομονούν να πάνε κυρίως στην Ερμιόνη, όχι στις Σπέτσες, θα πω εγώ. Ερμιόνη, καλύτερος προορισμός.
2: Εισέπραξες και τα κοπλιμέντα σου, Αλεξάνδρα, από τα παιδιά εκεί. Νομίζω έχεις ανέβει τώρα, έτσι ψυχολογικά. Έχουμε να σου πούμε και εμείς ότι σήμερα είσαι πάρα πολύ όμορφη.
10: Είχαμε και τα τυχερά μας στο καράβι, είδατε.
9: Να μην σε κλέψουνε, πρόσεξε.
10: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Πρόσεξε να μην σε κλέψουνε. Τους είπες που να πάνε να φάνε, παιδί μου, στην Ερμιόνη? Ένας είναι ο προορισμός για φαγητό στην Ερμιόνη, τους είπες?
2: Όχι, ε.
9: Όχι.
10: Τους ενημέρωσα, η αλήθεια είναι. Θα πάνε από Σπέτσες, θα περάσουν απέναντι.
9: Μπράβο. Εντάξει, για να πάνε να φάνε στην Ερμιόνη. Εντάξει, Μαρίας.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα, να περάσεις καλά. Έχουμε εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ.
9: Πάλι.
2: Από το πρωί ακούτε, φαντάζομαι, από την πρωινή ζώνη του Άξιον 24. Έχουμε και άλλους οι οποίοι έχουν επιλέξει το δρόμο της ανεξαρτητοποίησης.
9: Κάτι καινούριο θα μας πείτε, μωρέ, κυρία Κουτροκόη, κάθε μέρα.
2: Όχι εγώ, η Θεοδώρα Ζαγανάκου θα σου δώσει το ρεπορτάζ.
9: Έλα, Θεοδώρα.
2: Θεοδώρα.
14: Καλημέρα, καλημέρα. Είχαμε λοιπόν το πρωί την ανεξαρτητοποίηση του Μίλτου Ζαμπάρα, λίγο αργότερα η Όλγα Γεροβασίλη και η πιο πρόσφατη είναι εκείνη του Διονύση Καλαματιανού, ο οποίος είναι επίσης εκτός ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτητοποιείται και εκείνος.
2: Ξέχασες και τον κύριο Ραγκούση. Ξέχασες και τον κύριο Ραγκούση.
14: Ναι, σωστά.
2: Έτσι.
14: Μένει λοιπόν με 11 βουλευτές.
2: Με 11 βουλευτές, παιδιά.
9: Εντάξει, την άπιστο.
2: Δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα στο κόμμα, δηλαδή θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι μεν, κόμμα μέσα στη Βουλή, αλλά χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα.
9: Μόνο τον τίτλο θα φέρνει,
2: ναι,
9: του κόμματος.
2: Και εντωμεταξύ τρέχουν και οι διαδικασίες για την εκλογή της νέας ηγεσίας.
9: Πώς θα γίνει αυτό,
2: η κυρία Δούρου φέρεται να έχει την πλειοψηφία.
9: Ναι, αλλά πώς θα γίνει.
2: Τον κύριο Πολάκη.
9: Είναι η κυρία Καλογεροπούλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θεοδώρα, σε ευχαριστούμε, πολύ. Εσένα θα συνεχίσουμε λίγο με την Ελένη Καλογεροπούλου.
2: Η καθήλυνα αρμόδια.
9: Ελένη, τις προλαβαίνεις τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, μωρέ, ή σε προλαβαίνουν αυτές?
15: Εντάξει, αναμενόμενες θα λέγαμε οι αποχωρήσεις. Καλημέρα σε όλους. Τώρα τα πολλά και τα σπουδαία αναμένονται να γίνουν αύριο το πρωί. Η 9 η ώρα θα συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, δηλαδή αυτοί οι 8 βουλευτές οι οποίοι έχουν μείνει, έχουν απομείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να εκλέξουν τον νέο πρόεδρο ή τη νέα πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας.
9: Ναι.
15: Και εδώ δεν αναμένεται να είναι μία εύκολη διαδικασία. Αν και οι πληροφορίες λένε ότι προηγείται η κυρία Δούρου με 5 ψήφους έναντι του κυρίου Πολάκη, ο οποίος θα πάρει 3. Παρόλα αυτά, οι διεργασίες που γίνονται παρασκηνιακά δείχνουν ότι και αυτή η διαδικασία δεν θα είναι εύκολη.
2: Ελένη, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή είσαι πολύ έμπειρη. Τώρα κακά τα ψέματα. Άσε το ότι δεν το έχεις ξαναζήσει αυτό κάθε φορά, ξέρεις. Αν τελικώς είναι 4-4, λέω εγώ τώρα, οι ψήφοι. Δεν ξέρω, αν κάποιος, ας πούμε, από την πλευρά της κυρίας Δούρου...
9: Θα ρίξουν κλήρο.
2: Ναι, πιστεί με κάποιο τρόπο να είναι ισοπαλία. Τι θα γίνει τότε?
15: Κοίταξε, θα αναζητήσουν προφανώς κάποια λύση. Η λύση αυτή θα είναι... η κυρία Δούρου να πάρει την κοινοβουλευτική ομάδα, ο κύριος Πολάκης να πάρει το κόμμα, ο κύριος Παπάς να γίνει γραμματέας. Δηλαδή δεν θα το αφήσουν έτσι. Κανένας φυσικά τη συγκεκριμένη στιγμή δεν θέλει αυτή τη διαρχία, δεν θέλει δηλαδή το συλλογικό σχήμα για το οποίο μιλάει ο κύριος Παπάς. Δηλαδή η κυρία Δούρου και ο κύριος Πολάκης δεν το θέλουν. Ωστόσο, αν δουν ότι υπάρχει αδιέξοδο, θεωρώ ότι θα καταλήξουν σε κάποια τέτοια λύση.
2: Ελένη μου, ο κύριος Παπάς το πρότεινε χωρίς να τους ρωτήσει. Θέλω να πω, τρεις και ο Κούκος είναι. Έκανε αυτή την πρόταση εδώ σε εσάς, το πρωί, στο Άξιο 24.
15: Ο κύριος Παπάς έχει προτείνει έχει κάνει αυτή την πρόταση εδώ και καιρό, από την πρώτη στιγμή, από όταν άρχισαν να υπάρχουν τα προβλήματα. Είπε ότι η λύση στη συγκεκριμένη στιγμή είναι η συλλογική ηγεσία. Αυτό δεν το θέλουν τα άλλα δύο στελέχη, γιατί ξέρουν ότι θα υπάρχουν προβλήματα. Μιλάμε για δύο διαφορετικούς ανθρώπους, η κυρία Δούρου και ο κύριος Πολάκης.
9: Ισχυρές προσωπικότητες και οι δύο.
15: Είναι διαφορετικές προσωπικότητες και έχουν και διαφορετικές αντιλήψεις για το πώς πρέπει να πάει το κόμμα. Για παράδειγμα, ο κύριος Πολάκης είναι σίγουρο ότι θα αντεπιτεθεί με σφοδρότητα εναντίον του κυρίου Τσίπρα. Είδαμε άλλωστε χθες και την πρώτη επίθεση την οποία έκανε κάποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, το λέω έτσι γενικά.
2: Σας άκουγα
9: με την κυρία Δούρου, η οποία βέβαια είναι πολύ πιο μετριοπαθής απέναντι στο κομματσίδα.
15: Η κυρία Δούρου είναι πιο μετριοπαθής. Δεν σημαίνει κάτι δηλαδή ότι θα υπάρξει κάποια συνεργασία. Είναι πιο μετριοπαθής.
2: Μήπως έχεις απάντηση σε αυτό που έλεγες χθες το βράδυ, στο ποιος τελικώς έδωσε το OK, το πράσινο φως για αυτή την ανακοίνωση? Γιατί γραμματέας δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πρόεδρος, σαφώς. Ποιος έβγαλε αυτή την ανακοίνωση?
15: Η πολιτική γραμματεία αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Πολάκης, είναι ο κύριος Παπάς, είναι ο κύριος Μπουλέκο και ο στελέχη Τρία, τα οποία πήγε στον κύριο Πολάκη.
9: Ναι.
2: Μάλιστα. Άρα ο κύριος Πολάκης.
15: Άρα η ανακοίνωση βγήκε από αυτά τα στελέχη. Γι' αυτό λέω ότι εάν εκλεγεί πρόεδρος ο κύριος Πολάκης, θα κάνει μια σκληρή αντιπολίτευση και απέναντι στον κύριο Τσίπρα, δηλαδή θα επιτεθεί απέναντι στον πρόεδρο υπουργό, καθώς πιστεύει ότι από εκεί μπορεί να κλείσει κάποιους ψηφοφόρους. Η κυρία Δούρου από την άλλη έχει ένα πιο αριστερό αφήγημα. Είναι αριστερή στην ουσία, θα λέγαμε. Οπότε θα επιχειρήσει να πείσει κάποιους ψηφοφόρους οι οποίοι είναι προς την αριστερά ότι θα πρέπει να πάνε προς τα εκεί. Παιδιά, το
9: και αν εκλεγεί και η Ρένα Δούρου,
15: είναι κάτι άλλο.
9: Θα υπάρχει αντιπολίτευση και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ από τον ίδιο τον Πολάκη, παιδιά. Τώρα μην γελιόμαστε, έτσι. Και οι ισορροπίες καταλαβαίνουμε ότι είναι και πάρα πολύ λεπτές. Είναι πολύ μετρημένα πια τα κουκιά για την εκλογή του νέου Προέδρου και δεν ξέρω αν μπορούν να διαταραχθούν και αυτές οι συμμαχίες.
2: Και έτσι, στη δεν είναι. Συνέχεια εννοείς, βεβαίως. Βεβαίως. Δηλαδή, αν μιλάμε για μια τελείως διαφορετική προσέγγιση και γραμμή απέναντι στην Ελλάδα του Τσίπρα, Ελένη, αντιλαμβανόμαστε ότι και η κυρία Δούρου τελικώς να εκλεγεί, πώς θα είναι το κλίμα μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Με τη στάση που θα κρατήσει ο κύριος Πολάκης.
15: Δεν θα πάει αντιπαραθετικά τον κύριο Τσίπρα.
2: Αυτό λέω.
15: Εάν εκλεγεί ο κύριος Πολάκης, θα τα κάνει λίμπα.
2: Ναι, αλλά ο κύριος Πολάκης δεν θα σεβαστεί.
9: Για το πώς θα μπορεί να ισορροπήσει, λέει,
2: Δούρου Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης τη γραμμή Δούρου. Του κόμματος με την κυρία Δούρου. Θέλω να πω, θα συνεχίσει προφανώς
15: είναι...
2: τη ρητορική του, τις αναρτήσεις του.
15: Εντάξει, αυτό είναι έτσι, αλλά είναι άλλο να είναι η κεντρική γραμμή του κόμματος, αυτή δηλαδή θα επιτεθούμε εναντίον της Ελλάδας και του Αλέξη Τσίπρα και είναι άλλο να εμφανίζεται ένας τέλεχος ή και ο κύριος Παπάς και να επικρίνουν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
9: Ναι.
15: Αλλά εγώ θέλω να σας πω κάτι το οποίο έχει ουσία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, οι νομαρχιακές επιτροπές, τα πάντα έχουν αδειάσει. Πραγματικά είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι, ελάχιστοι.
2: Χθες παραιτήθηκαν ακόμη 63.
15: Το λέω με μεγάλη έμφαση, αυτοί που έχουν απομείνει στο κόμμα. Όπως έλεγα και χθες το βράδυ στην εκπομπή, μου είπε κορυφαίος τέλεχος από αυτά που έχουν μείνει αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν ξέρουν αν σε κάποιες περιφέρειες μπορούν να βρουν έστω και ένα τέλεχος για να μπει στο ψηφοδέλτιο.
9: Ναι.
15: Δηλαδή μου έλεγε θα γίνουμε σαν το Κουκουέ Μουλού, το οποίο κατεβάζει έναν υποψήφιο σε ολόκληρη περιφέρεια. Αυτό δείχνει ότι στην πραγματικότητα τώρα που μιλάμε γίνεται ένας καυγάς. Ποιος θα βγει πρόεδρος, αν θα βγει, αν θα πιάσει ένα ποσοστό 3%, το οποίο φαντάζει πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο κάτω από αυτές τις συνθήκες.
9: Εντάξει, μάλιστα. Είμαστε εδώ και τα παρακολουθούμε. Ελένη,
2: αύριο.
9: Και σήμερα μπορεί να έχουμε εξελίξεις και αύριο εννοείται.
2: Αύριο σίγουρα έτσι, θα έχουμε.
9: Σίγουρα θα έχουμε αύριο πλούσιο ρεπορτάζ.
15: Αύριο σίγουρα και την εντάξει. Εκλογή και η Κεντρική Επιτροπή.
9: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά. Καλή σου
2: ημέρα.
9: Ευχαριστούμε
2: πολύ.
9: Επιστρέφουμε στην πραγματικότητα, την ελληνική και στη σκληρή ελληνική πραγματικότητα, την καθημερινότητά μας δηλαδή. Βρυλίσια, πριν από λίγο 7 η ώρα το πρωί είχαμε μια άγρια επίθεση σκύλου σε μια γυναίκα η οποία είχε βγει με το κατοικίδιό της έξω. Φάνης Καραμπατσάκης για να μας πει ακριβώς τι συνέβη, Φάνη.
2: Έλα, Φάνη.
16: Ο σκύλος γυναίκας επιτέθηκε και σκότωσε άλλο σκύλο, ενώ τραυμάτισε και τον ιδιοκτήτη του που εκείνη την ώρα το συνόδευε. Συνέβη αυτό που σας είπα, 7 η ώρα το πρωί, στα Βρυλίσια, στην οδό Κύπρου. Η 48χρονη γυναίκα είχε δέσει το σκύλο της έξω από φούρνο και είχε μπει στο κατάστημα να κάνει κάποια αγορά. Εκείνη την ώρα περνούσε ο 66χρονος Έλληνας με το άτυχο σκυλάκι του. Λύθηκε ο σκύλος της 48χρονης, επιτέθηκε στο άτυχο σκυλάκι, το κατακρεούργησε, το σκότωσε και επιτέθηκε και στον 66χρονο, καταφέροντας του τραύματα σε χέρι, μυρό, ομοπλάτη, γόνατο και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο γεννηματάς.
2: Παιδιά,
16: η ιδιοκτήτρια έχει συλληφθεί για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.
2: Τόση απροσεξία, πραγματικά. Ναι, γιατί είναι ιδιοκτήτρια του σκύλου, έτσι.
9: Είναι...
2: Ο κηδεμόνας του, ο ιδιοκτήτης του, φέρει την ευθύνη.
9: Άντρας είναι το θύμα, ε.
2: Άντρας 66 ετών, νοσηλεύεται ο άνθρωπος. Ναι. Σε ποιο νοσοκομείο είναι φανή?
16: Στο γεννηματάς.
2: Στο γεννηματάς, έτσι. Με φέρει πολλά τραύματα και ο ίδιος, όπως μας είπες.
9: Και σε κεντρικό σημείο τώρα. Ναι. Γιατί αντίστοιχα περιστατικά έχουμε δει τίποτα σε πάρκα απομακρυσμένα, σε βουνά, σε δρόμους που είναι λίγο έξω από τον αστικό ιστό. Ναι. Τώρα σε κεντρικότατο σημείο δες τι συνέβη.
2: Τον σκύλο, τώρα δεν ξέρω αν γνωρίζεις, τον σκύλο κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Έχει φύγει ο σκύλος που επιτέθηκε, της 48χρονης.
16: Προφανώς, βγήκε, δεν το γνωρίζουμε, δεν το γνωρίζουμε.
2: Ναι. Ναι. Γιατί έχει και αυτό τη σημασία του, έτσι.
16: Θα το πουλήθηκε, ναι. Είναι...
9: Θα το έχει δούμε, Φάνη, ούτως ή άλλως
16: επιτεθεί αλλού.
9: Θα κινηθείς και προς την περιοχή, σε λίγο για να έχουμε έτσι και ρεπορτάζ από το σημείο. Να
2: τώρα,
9: δούμε λίγο
2: να δούμε.
9: Μαρφίν.
2: Μαρφίν, πάμε να δούμε, έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Πάρα πολλές φωτογραφίες από τότε, Φάνη. Παρακολουθούμε και τα βίντεο ακριβώς τη στιγμή, οπότε και πέταξαν τα άτομα αυτά την πέτρα, τη βόμβα Μολότοφ εντός της τράπεζας και βλέπουμε και τους καπνούς, τους πυκνούς μαύρους καπνούς και τη φωτιά που ξέσπασε. Δώσε μας το ρεπορτάζ.
16: Τα βίντεο καταρχάς δείχνουν το τι συνέβη στο υποκατάστημα της τράπεζας, στις τραγικές στιγμές. Ώρα 2 και 7, 2 και 8 το μεσημέρι της 5ης 5ου του 2010 είναι η στιγμή που οι κουκουλοφόροι έχουν σπάσει την τζαμαρία και έχουν πετάξει τις φωνικές μολότοφ στο εσωτερικό τους. Φαίνεται μία λάμψη από την έκρηξη και συνεχεία πυκνοί καπνοί να γεμίζουν όλους τους χώρους, προκαλώντας το θάνατο από ασφυξία των εργαζομένων, των τριών εργαζομένων, μεταξύ των οποίων και η έγκυος. Όσον αφορά στις φωτογραφίες τώρα, είναι παλιό υλικό το οποίο αξιοποιήθηκε με διαφορετικό τρόπο και όχι μόνο χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αναζητώντας οι αστυνομικοί όχι μόνο πρόσωπα τα οποία είχαν πλήρως καλυμμένα οι δράστες, αλλά και αντικείμενα.
9: Όση ώρα εσύ μας μιλάς, εμείς βλέπουμε φωτογραφίες τώρα των κατηγορουμένων και από την επίθεση στην τράπεζα Μαρφίν, ή τουλάχιστον από τη συμμετοχή τους στη διαδήλωση έξω από την τράπεζα της Μαρφίν, για να είμαι και πιο σωστός.
2: Ακριβής, ναι.
9: Αλλά και από διακοπές που έκαναν και είναι αυτό που μας περιγράφεις τώρα. Δηλαδή εδώ βλέπουμε χαρακτηριστικά το σακίδιο που φέρεται να είχε ο ένας και κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης, αλλά και στην θάλασσα όπου κάνει την υγειοθεραπεία του. Βλέπουμε ένα καπέλο το οποίο φέρεται να φορά ο ένας από τους κατηγορούμενους σε διακοπές και το ίδιο καπέλο να έχει και κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης. Είναι αυτά τα ντοκουμέντα που ξαναδιαβάζουν τώρα οι αρχές, Φάνη.
16: Είναι σακίδια, παπούσια, γυαλιά και καπέλο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, μοναδικά χαρακτηριστικά. Υπάρχει βέβαια και ο αντίλογος, είναι κινητά, δεν είναι κινητά, είναι αντικείμενα. Οπότε
2: ναι.
16: υπάρχει περίπτωση στο δικαστήριο μετά, αν είναι μόνο αυτό το στοιχείο, να υπάρχει...
9: Πολλά τέτοια καπέλα,
2: τώρα Φάνη, έτσι,
16: ειδικά για το σακίδιο που είπε ο Γιώργος, μιλάμε για φωτογραφίες που είχε καταγράψει ο φωτογράφος Ηλίας Προβόπουλος και φωτογραφίες από διακοπές των φερόμενων ως δραστών το 2008-2010. Το σακίδιο, στη μία φωτογραφία φαίνεται ότι το ανοιχτόχρωμο σακίδιο ήταν του 42χρονου του φερόμενου, του λεγόμενου ψηλού με τα γυαλιά, ενώ το σκουρόχρωμο σακίδιο με το κόκκινο σήμα εμφανίζεται να μεταφέρει το άτομο που φέρεται ως ο δράστης με το κόκκινο μαντήλι.
2: Τώρα, Φάνη, ναι, πες μας και για τη 46χρονη. Αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας την ερχόμενη εβδομάδα. Γνωρίζουμε κάτι περισσότερο για εκείνη?
16: Τα στοιχεία για αυτήν, αν και έχει αναγνωριστεί και ο σωματότυπος, είναι πιο περιορισμένα, όπως αναφέρει και η τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Θετικό μπορούμε να πούμε για εκείνη είναι ότι είχε βγάλει εισιτήριο, αν ισχύει που ισχύει, οπότε φαίνεται,
9: για να έρθει,
16: για
9: στη
16: να
9: χώρα
16: έρθει
9: μας,
16: στην Ελλάδα. Έτσι. Δηλαδή μπορεί να μην κρυθεί υπόπτη φυγής. Mm-hmm. Και περιμένουμε την ερχόμενη εβδομάδα, που αφού δεν προέβαλε καμία αντίρρηση...
2: Θα δούμε και την υπερασπιστική της γραμμή, έτσι.
16: Της...
2: Τι θα έχει να πει στις ελληνικές αρχές.
16: Ναι, η πλήρης άρνηση είναι.
9: Ναι. Φάνη, σε ευχαριστούμε. Θα σε δούμε στην συνέχεια της εκπομπής. Πάμε πρώτο νεκροταφείο στη Μητρόπολη, με συγχωρείτε, σε περίπου 45 λεπτά το τελευταίο αντίο στην Μάρο Κοντού. Κωνσταντίνα Μαύρου βρίσκεται εκεί. Έλα, Κωνσταντίνα.
17: Στις 11, Γιώργο, και τώρα αναμένεται να ξεκινήσει η εξόδιος. Ακολουθεί εδώ στην Μητρόπολη των Αθηνών και στην συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Ήδη από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει να έρχονται φυσικά τα πρώτα στεφάνια. Βλέπουμε ενδεικτικά, θα σας αναφέρω, στεφάνια από τον Ανδρέα Γεωργίου και τον Κούλη Νικολάου. Ο Ανδρέας Γεωργίου πριν από λίγα λεπτά μαζί με την Άντζελα Γκερέκου έφτασαν εδώ στην Μητρόπολη Αθηνών. Είναι ουσιαστικά οι τελευταίοι συνεργάτες της Μάρος Κοντού. Πριν από κάποιους μήνες ήταν ακόμα μαζί στο στούντιο, έκαναν γυρίσματα. Φυσικά ήταν πολύ στεναχωρημένοι, είναι δύσκολες αυτές τις στιγμές. Φυσικά εδώ πέρα έχει αρχίσει να έρχεται και πλήθος κόσμου που έχει αγαπήσει την Μάρο Κοντού μέσα από τις ταινίες της. Ήταν μια εμβληματική παρουσία, έχει εμπνεύσει πάρα πολύ κόσμο, όχι μόνο όμως μέσα από τις ταινίες, τις ατάκες, αλλά και μέσα από, από τις δικές της απόψεις.
2: Εδώ βλέπουμε και το στεφάνι του Πρωθυπουργού και του κυρίου φυσικά Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου και υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό. Βλέπουμε, προφανώς έχουν στείλει, φαντάζομαι, και η πολιτική και η πολιτιακή ηγεσία έχουν στείλει στεφάνια όλοι, φαντάζομαι, Κωνσταντίνα. Εδώ...
17: Σωστά, στεφάνι έχει στείλει φυσικά και ο Νικήτας.
2: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
17: Φίλος.
2: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας. Ο Νικήτας Κακλαμάνης και επιστήθιος φίλος της Μάρος Κοντού. Πλην όλα
17: είναι
2: αυτά τα χρόνια.
17: Είναι ο άνθρωπος που θα εκφωνήσει και τον επικίδιο. Mm-hmm. Βλέπουμε τώρα στεφάνι από τον Λάκη Λαζόπουλο, ακριβώς
2: την Κάτια Δανδουλάκη. Άνθρωποι οι οποίοι πορεύτηκαν τα τελευταία χρόνια και συναντήθηκαν μαζί και στο θέατρο και στο Σανίδι αλλά και στην τηλεόραση, συμμετείχαν και σε ίδιες παραστάσεις και σε ίδιες ταινίες και έρχονται και θέλουν να την αποχαιρετήσουν με αυτόν τον τρόπο.
17: Εδώ του Νικήτα Κακλαμάνη. Mm-hmm.
2: Στις 11 η ώρα λοιπόν, φαντάζομαι η προσέλευση θα είναι μεγάλη, η σωρός της βρίσκεται εκεί. Στη Μητρόπολη από τις 9 το πρωί. Σε λίγη ώρα αναμένεται να φτάσουν οι περισσότεροι. Έχει και υψηλές θερμοκρασίες σήμερα. Οπότε και ο κόσμος, ο απλός κόσμος που θέλει να πάει να την αποχαιρετήσει.
9: Είναι δύσκολο, μωρέ.
2: Θα πάει, αλλά θα πάει
9: στιγμή.
2: Την τελευταία
9: τουλάχιστον
2: στιγμή.
9: Τουλάχιστον όσο πλησιάζουμε στις 11 το πρωί. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα συνδεθούμε ξανά, κυρίες και κύριοι, με την Μητρόπολη και τη συνάδελφο Κωνσταντίνα Μαύρου. Πάμε και λίγο Κωνσταντινούπολη να δούμε τον Νίκο Νανούρη.
2: Βεβαίως.
9: Γεια σου, Νίκο Νανούρη.
2: Καλημέρα.
9: Καλημέρα. Μας έχεις
18: καλημέρα,
9: κάτι
18: καλημέρα.
9: Που έχει να κάνει με την Κύπρο αυτή τη φορά.
18: Ναι, διότι τη Δευτέρα συμπληρώνονται τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και ήδη η Άγκυρα μέσω του Υπουργείου Άμυνας μπορούμε να πούμε ότι ανεβάζει τους τόνους στο Κυπριακό. Καταρχάς, θες το Υπουργείο Άμυνας με μια ανάρτησή του και ένα βίντεο που δημοσίευσε κατηγόρησε την ΕΟΚΑ ως ελληνική τρομοκρατική οργάνωση που στόχευε τον εκτοπισμό των Τουρκοκυπρίων. Θεωρούν ότι αυτά τα γεγονότα προηγήθηκαν για να ακολουθήσει η τουρκική εισβολή αυτή είναι τουλάχιστον η εκδοχή της Άγκυρας. Και λίγο αργότερα το Υπουργείο Άμυνας με ανακοίνωσή του τα έβαλε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καταδίκαζε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Η Άγκυρα το χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο ψήφισμα ως αβάσιμο, παράλογο και αισχρό. Θεωρούν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθετεί την ελληνοκυπριακή προπαγάνδα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, και παραβλέπει τον εκτοπισμό των Τουρκοκυπρίων και καταλήγει λέγοντας ότι τα τελευταία 52 χρόνια η παρουσία του τουρκικού στρατού στο νησί εγγυάται την ειρήνη και τη σταθερότητα. Ανεβαίνουν οι τόνοι και λίγο πριν την επέτειο, λίγο πριν τη μαύρη επέτειο και ήδη γίνεται αυτή η διαδικασία ενώ διαρρέουν στον τύπο κάποια σχέδια για επίλυση του Κυπριακού. Η Άγκυρα παραμένει στις πλήρες τάσεις της περί λύσης των δύο κρατών.
2: Τώρα, τι γίνεται με τους S-400. Μας έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχουν βρεθεί αγοραστές ενδιαφερόμενοι για τους S-400 προκειμένου να αποδεσμευτεί η Άγκυρα από αυτούς και να προχωρήσει το σχέδιό της για την επανένταξη στο πρόγραμμα των F-35.
18: Ναι, διότι όλα δείχνουν ότι με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα γίνονται συνομιλίες και εκεί λένε οι τελευταίες πληροφορίες θα καταλήξουν. Ωστόσο, υπήρχε και η σφήνα της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα Μιλιέτ και η Σαουδική Αραβία ενδιαφέρεται να αγοράσει το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα των S-400. Είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο και η Ρωσία το βλέπει θετικά, διότι με τη Σαουδική Αραβία διατηρεί πάρα πολύ καλές σχέσεις και η Σαουδική Αραβία την ίδια ώρα θέλει να ενισχύσει την αερά αμυνά της, με φόντο βεβαίως και την έκρηθμη κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Πάντως η εφημερίδα Μιλιέτ στο πρωτοσέλιδό της σήμερα, που αναφέρεται στο ενδεχόμενο η Σαουδική Αραβία να αγοράσει τους S-400, θεωρεί ότι τις επόμενες 10 ημέρες, το επόμενο δεκαήμερο, θα έχουμε εξελίξεις και θα δούμε τελικά πού τελικά θα καταλήξουν. Πολλοί θεωρούν στην Τουρκία πάντως ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα παραμένουν το φαβορί, διότι από εκεί η Ρωσία έχει κερδίσει και περισσότερα πράγματα. Διότι η Ρωσία επιθυμεί ως ένα από τα ανταλλάγματα να ξεπαγώσουν ρωσικά κεφάλαια που βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αν ισχύουν τα τουρκικά μέσα, σε 10 μέρες θα ξέρουμε και ποιος τελικά είναι ο αγοραστής των S-400 και θα δούμε τελικά αν αυτή η εξέλιξη ανοίξει τον δρόμο για την επανένταξη της Τουρκίας στα F-35.
2: Θα συνεχιστούν τα παζάρια μέχρι τότε. Ευχαριστούμε πολύ.
19: Γεια σου, Νίκο Νανούρη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε, κύριε Παπαϊωάννου, να μας πείτε το του καιρού. Το νιώθουμε λίγο από χθες. Έτσι, ισχύει. Δηλαδή σε επιβεβαιώνουν οι θερμοκρασίες.
20: Ισχύει.
19: Δεν έχεις πέσει έξω όλη τη χρονιά ούτε μία φορά.
20: Σε ευχαριστώ, Γιώργο.
19: Το έχω παράπονο αυτό.
20: Θες αμέσως έξω.
19: Ναι, να έρθουμε το πρωί και να πούμε άλλα μας έλεγες. Άλλα και άλλα βλέπουμε.
20: Λοιπόν.
19: Δηλαδή τώρα, ας
2: πούμε, εδώ τι γίνεται, παιδιά.
19: Εδώ βλέπουμε κοπέλες να δροσίζονται.
20: Παραλίες, παραλίες.
19: Βάζουν αυτό, πώς το λένε, το νερό, το δροσιστικό που το ψεκάζεις.
20: Ναι, μπράβο.
2: Αντιλιακό βάζανε.
19: Όχι, ξέρω, ρε παιδί μου.
20: Ο καιρός λέει το σπέτι, το δροσιστικό.
19: Αυτό.
20: Ναι. Λοιπόν, ήταν ένα αρκετά ζεστό πρωινό σήμερα για το λεγανοπέδιο. Ήταν 28 βαθμούς το πρωί, νωρίς το πρωί, ελάχιστη θερμοκρασία, δηλαδή μικρότερη. Είναι μια ζεστή μέρα και η σημερινή. Από αύριο όμως μπαίνουμε σιγά σιγά σε συνθήκες καύσωνα, ο οποίος θα κορυφωθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη με τη θερμοκρασία να φτάνει και να ξεπερνάει τους 40 βαθμούς. Θα φτάσει και στους 41, πιθανόν πολύ τοπικά να φτάσει και στους 42 βαθμούς. Σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα, κλειστές υπηρετικές περιοχές. Στα παραθαλάσσια θα είναι καλύτερες συνθήκες λόγω του ψυχρού αέρα που έρχεται από τη θάλασσα. Αλλά στη Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και σε περιοχές Δυτικής Ελλάδας, στην Δωλοκανανία, θα φτάσει και θα ξεπεράσει 40 βαθμούς τις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος. Λοιπόν, σήμερα περιμένουμε καλό καιρό με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, κάποιες μπόρες και λίγες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στη Μακεδονία και κυρίως γύρω από τα ορεινά και στην Πίνδο. Κάποιες μπόρες το απόγευμα κυρίως, το βράδυ αργά θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι πολύ καλός ο καιρός. Οι βοριάδες είναι το άλλο χαρακτηριστικό σήμερα του καιρού, οι οποίοι θα είναι ισχυροί μέσα στο Αιγαίο, θα ενισχυθούν μάλιστα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, στα ανατολικά υπηρετικά. Θα φτάνουν τα 4 με 6.

0: Πήγε σε φως τώρα το πρωί. Οι βοριάδες ενισχυμένοι στα 4 με 5 θα ενισχυθούν ειδικά το μεσημέρι και μετά. Τοπικά και έξι
1: με αυτό με ενοχλεί εδώ.
0: Το 36.
1: Αυτό με ενοχλεί.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί τι σημαίνει αυτό? Δεν υπάρχει περίπτωση να δροσιστούμε δευτερόλεπτο, κατάλαβες. Άντε, αυτό θα το αντέξεις.
0: Σωστό.
1: Αυτό όμως και την υπόλοιπη μέρα.
0: Ισχύει ότι το βράδυ δεν θα πέσει θερμοκρασία, δεν θα πέφτει θερμοκρασία. Θα είναι κοντά στους 30 βαθμούς αργά το βράδυ.
1: Άμα βγαίνει στο μπαλκονάκι σου εκεί που έχει και ωραία θέα εσύ. Να πίνεις ένα ποτάκι, να δροσίζεσαι με το αεράκι σου και άλλο να έχει
0: ζέστη. Γενικότερα τα Μεσόγεια, τα Σπάτα έχουν πολύ καλύτερες θερμοκρασίες το βράδυ και νωρίς το πρωί, γιατί είναι μακριά από το
1: σπίτι σου.
0: Από τη...
2: Καλοδεχόμενοι. Από το... Έχω μεγάλο μπαλκόνι, να ξέρεις.
0: Δεν είναι στο κυρίως αστικό κέντρο, δεν είναι μέσα στο λουκανοπέδιο τα Σπάτα, ναι, οπότε είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα.
2: Καλά, μην τα λες τώρα αυτά και μαζευτούμε και γίνουμε πολύ.
0: Μπράβο.
2: Ανατολικά.
0: Ισχύει. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη. Με καλό καιρό, λίγες νεφώσεις, το απόγευμα θα έχει κάποιες μπόρες στα ορεινά, όχι και κάποιες μόνο καταιγίδες στα ορεινά, όχι στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, 3 με 4 μποφόρ νοτιάς, κυρίως ειδικά από το μεσημέρι και μετά, η οποία θα αυξήσει και την υγρασία. Θα υπάρχει κουφόβραση στη Θεσσαλονίκη αρκετή. Αλεξανδρούπολη, με καλό καιρό, 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, στη Λίμνη 33 βαθμούς με ηλιοφάνεια, το ίδιο και στην Κερκυρά, ηλιοφάνεια με 34 βαθμούς το μεσημέρι. Στην Τρίπολη έως 32 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Αύριο θα ανέβει στην Τρίπολη η θερμοκρασία αρκετά. 31 βαθμούς στο Ηράκλειο της Κρήτης. Με ηλιοφάνεια και τις βοριάδες να δροσίζουν το Ηράκλειο και γενικότερα τα βόρεια τμήματα της Κρήτης. 36 βαθμούς στα Μέγαρα, 36 στον Πειραιά, 32 στην Κηφισιά, 35 στην Κλειφάδα και στο Λαύριο 32 βαθμούς. Γενικότερα στα βόρεια και ανατολικά χαμηλότερες θερμοκρασίες, υψηλότερες, πολύ πιο υψηλές στα νότια προάστια και στη δυτική Αττική. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο, το Σάββατο ανεβαίνει λίγο ακόμα υδράριος. Μόνο μπόρες, κάποιες μπόρες στην Ανατολική Μακεδονία και στην Πίνδο. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Βλέπετε οι θερμοκρασίες του Σαββάτου θα φτάσουν στις περισσότερες περιοχές του 34 με 37 τοπικά και του 38 με 39. Στη Θεσσαλία πιθανόν να αγγίξει και του 40 βαθμούς το Σάββατο. Την Κυριακή ανεβαίνει λίγο ακόμα η θερμοκρασία. Με καλό καιρό στις περισσότερες περιοχές, κάποιες μπόρες μόνο στην Πίνδο και στη Μακεδονία. Βλέπετε η θερμοκρασία στην Κυριακή στους 37 με 39. Τοπικά θα φτάσει στους 40 με 41.
1: Σούπερ!
0: Ειδικά σε Ανατολική Στερεά, Δημοκρατία και Θεσσαλία.
2: Καλά
0: και
2: τη
0: Δευτέρα Τρίτη θα ανέβει λίγο ακόμα. Λίγο ναι,
1: Δευτέρα Τρίτη θα ανέβει κι άλλο δηλαδή.
0: Θα φτάσει τοπικά και 41, πιθανόν και 42 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία.
1: Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προσοχή με τις πυρκαγιές. Μας λέει και ο Δημήτρης Παπαϊωάννου. Ελάτε κύριε Γρηγοριάδη, ευχαριστώ. Τι gentleman.
2: Πάντα. Μαθαίνω τώρα στα τελειώματά μας, μαθαίνω. Ξέρεις ποιος αναφέρθηκε στην τρομοκρατία και στη χώρα μας?
1: Ναι, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, σε εκδήλωση για την αναγέννηση, την αναζωοπήρωση...
2: Της πολιτικής τρομοκρατίας.
1: Της πολιτικής τρομοκρατίας, προσέξτε το. Σε εκδήλωση που συμμετείχαν 65 χώρες.
2: Και είπε και συγκεκριμένα ότι στην Ελλάδα η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε επειδή έτυχε η κόρη της να είναι υποψήφια με κάποιο κόμμα. Ελάτε να παρακολουθήσουμε το τι ακριβώς είπε και θα συνδεθούμε με τον κύριο Καγιακμάνη.
3: You are here because two weeks ago a 72-year-old woman was burned on over 80% of her body in her own home in Greece and she died executed by a firebomb because her daughter dared to stand for office. Far-left political terrorism is not a recent-day modern novelty. It is not a fiction manufactured by conservative politicians. For most of the modern era, it was in fact the dominant form of political violence.
1: Δεν μας θυμά καθόλου το γεγονός ότι έγινε αναφορά και στη χώρα μας για την αναβίωση της πολιτικής τρομοκρατίας, έτσι και τον θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα. Αλλά με αυτό ξεκίνησε ο Μάρκο Ρούμπιο, με αυτή την τοποθέτηση, έτσι, απευθυνόμενος δηλαδή στους προσκεκλημένους εκεί, στους ανθρώπους που συμμετείχαν.
2: Κύριε Καγιακμάνη, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας. Πάμε να δούμε λίγο και μαζί, έτσι, να μας πείτε πώς οι συνάδελφοί σας διαβάζουν αυτά τα φωτογραφικά ντοκουμέντα για τον εμπρισμό της Μαρφίν.
4: Υπήρξε ένα email που ίσως υποβοήθησε την έρευνα της αστυνομίας. Το σημαντικό όμως είναι η έρευνα της αστυνομίας. Ένας ρεπόρτερ, ένας συνάδελφός σας...
1: Ο Ηλίας Προβόπουλος,
4: που εγώ, κυρία Κουτροχώη, είμαι αντίθετος σε αυτό όλο που βγήκε το όνομά του, αλλά απ' την άλλη, αν δεν έβγαινε, θα λέγαν κάποιοι ίσως...
2: Ότι δεν υπάρχει.
4: Όλα είναι
1: να μίλησε δημόσια στη δημόσια τηλεόραση. Ούτως ή άλλως και ο ίδιος. Ήταν και δική του επιθυμία.
4: Ακόμα και βλέποντας τις φωτογραφίες

0: Θες κάποιοι ίσως να λέγανε, αν δεν υπήρχε αυτός ο δημοσιογράφος, να βγει όντως να μιλήσει παντού στην τηλεόραση, ότι αυτά είναι προϊόντα που έχει βγάλει στη δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία προκειμένου να κατηγορήσει συγκεκριμένους ανθρώπους. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι από τα αντικείμενα που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, σακίδια, μπλούζες, μαντήλια, παπούτσια, παντελόνια και το ρουχισμό τους το γενικότερο, αλλά και τα σακίδια που, όπως σας είπα, κουβαλούσαν μαζί, φάνηκε ότι ήταν σε άλλο σημείο της πορείας, πριν πάνε στο σημείο που έσπασε ο ένας τον ιαλοπίνακα, το άλλος έριξε, όπως είπε ο κύριος Προβόπουλος, το υγρό, το έφλεκτο υγρό, και κατόπιν έβαλε τη φωτιά τη Μαρφίν. Και εκεί λοιπόν, στα άλλα σημεία για τα οποία σας αναφέρω, φαίνονται χωρίς να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Mm-hmm. Οπότε ταυτοποιούνται τα πρόσωπα με τα αντικείμενα που φέρουν. Φυσικά, η έρευνα της αστυνομίας, η μεγάλη έρευνα της αστυνομίας, της αντιδημοκρατικής, του ανθρωποκτονιών και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, φάνηκε ότι σε προγενέστερο χρόνο, το 2009, αυτοί οι άνθρωποι είχαν πάει διακοπές όλοι μαζί και είχαν κάποια από αυτά τα αντικείμενα που έφεραν μαζί τους κατόπιν στην πορεία εκεί στη Μαρφίν και στο τραγικό περιστατικό.
1: Έγινε αντιστοίχηση λοιπόν, έτσι.
0: Των τεσσάρων στην ουσία ατόμων.
1: Έγινε αντιστοίχηση αυτών ακριβώς των φωτογραφιών.
0: Η αστυνομία λοιπόν μάζεψε όλα αυτά τα στοιχεία. Τα πήγε στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη τι αποφάσισε? Να εκδώσει εντάλματα σύλληψης άμεσα, αλλά και να προφυλακίσει τους δύο από τους τρεις, γιατί η τρίτη είναι μια γυναίκα 46 ετών, η οποία έβγαλε μόνη της εισιτήριο, όντως, για να έρθει στην Ελλάδα. Συνελήφθη όμως στα πλαίσια της ερυθράς αναγγελίας από τη χώρα μας, mm-hmm, από τις Βρετανικές αρχές, και πρόκειται να εκδοθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, mm-hmm, τις επόμενες μέρες.
1: Μάλιστα. Να δούμε λίγο για Θεσσαλονίκη.
2: Να δούμε και Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν ακούσατε, κύριε Καλιακμάνη, και ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Αναφέρθηκε στην 72χρονη γυναίκα που έχασε τη ζωή της μέσα στο σπίτι της, παρακαλώ, επειδή απλώς τόλμησε η κόρη της να πολιτευτεί.
0: Όταν στοχοποιούνται άνθρωποι επειδή ασχολούνται με τα κοινά, όπως την προκειμένη περίπτωση, ή όταν αναφέρουν για τέτοια περιστατικά, όπως και εγώ στοχοποιήθηκα και έχω αναφερθεί μέσα σε ανακοίνωση των αναρχικών σε γνωστό site αναρχικό, mm-hmm, εκεί βλέπουμε ότι κάποιοι προσπαθούν να καταλύσουν τη δημοκρατία. Η αστυνομία ως ένας οργανισμός, και θεωρώ ανεξάρτητος οργανισμός του κράτους, ανεξάρτητος αφορά τις έρευνες και τις διαδικασίες που ακολουθούνται προκειμένου να φτάσουν οι υποθέσεις στη δικαιοσύνη, ναι, θα πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Θα πρέπει να δώσει το μήνυμα. Όπως και η δικαστική εξουσία. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε την κατάλυση του κράτους και της δημοκρατίας από τέτοια.
2: Πρέπει να προχωρήσουμε. Θα ταυτοποιηθούν άλλα πρόσωπα. Να κλείσουμε με αυτό, κύριε Καλιακμάνη.
0: Να σας πω πολύ γρήγορα. Συνελήφθη ένας 24χρονος, ήταν αυτός που ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος του έδωσε το κλειδί και αυτός με τη μεριά του το έδωσε, παραχώρησε το διαμέρισμα στους δύο που συνελήφθησαν.
1: Για τα άτομα, λοιπόν, για τα άτομα που προχώρησαν λοιπόν, στις εμπριστικές τώρα, επιθέσεις στα σπίτια των άλλων δύο στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ναι, έχουμε κάτι νεότερο, κύριε Καλιακμάνη?
0: Υπάρχουν άλλα τέσσερα τουλάχιστον άτομα. Η αστυνομία είναι κοντά και αν θέλετε την άποψή μου, όπως το είπα και από την πρώτη στιγμή και στην προκειμένη περίπτωση, γιατί εγώ, ως ένας άνθρωπος που έχω υπηρετήσει πολλά χρόνια την ελληνική αστυνομία, γνωρίζω ποιες υπηρεσίες λειτουργούν άπτογα και που υπάρχει ζήτημα, γιατί υπάρχουν και υπηρεσίες που υπάρχει ζήτημα. Φάνηκε στους Αγίους Αναγκύρους, αλλά και σε άλλες υποθέσεις. Όμως και σε άλλες υποθέσεις φάνηκε ότι η αστυνομία κάνει πολύ καλή τη δουλειά τους. Είχα πει από την αρχή λοιπόν ότι θα συλληφθούν οι συγκεκριμένοι, όπως έγινε. Και θα συλληφθούν και οι άλλοι, γιατί φαίνεται ότι πρόκειται για μια ομάδα τουλάχιστον 20 ατόμων, και να δούμε, εγώ θα επανέλθω σε αυτό που λέω και ας με απειλούν κάποιοι, να δούμε ποιοι τους καθοδηγούν και ποιοι τους στρατολογούν. Αυτό είναι το σημαντικό κομμάτι. Για να κόψουμε τον ομφάλιο λόρο αυτών των εγκληματικών οργανώσεων με το κοινό ποινικό δίκαιο, με ανθρώπους μέσα από τη φυλακή, με ανθρώπους που πουλάνε ναρκωτικά.
1: Κύριε Καγιακμάνη.
0: Και αποκομίζουν παράνομο όφελος από άλλες παράνομες ενέργειες.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Έτσι. Κρατάμε λοιπόν ότι οι ελληνικές αρχές, λέει ο κύριος Καγιακμάνης, είναι πολύ κοντά στην σύλληψη, αν μη τι άλλο στην προσαγωγή, αν μη τι άλλο τεσσάρων ακόμη προσώπων.
1: Τουλάχιστον τεσσάρων,
2: έτσι. Και βλέπουμε έτσι.
1: Πάμε διαφημίσεις, κύριε Κουτροκόη.
2: Πάμε, κύριε Γρηγοριάδη.
1: Θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις.
2: Και έχουμε πολλά, πολλά και ωραία. Πάμε.

0: να πιστεύεις στα φτερά σου.
1: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
2: Αυτό θα πεινάει στην πιλότητα.
3: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
4: I got just the spot for you two.
5: Police! Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
6: Police, freeze!
7: That's Karras, cut him off.
8: The Rookies.
9: That's got to be very interesting work.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
10: Hello, I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
11: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
12: Couldn't you just open yourself up a little bit?
11: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
12: I like her.
11: Me too.
13: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
8: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
14: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
15: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
16: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
17: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
18: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
19: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφει και διεγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
20: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
21: Καλημέρα σας.
22: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
21: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
23: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
22: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
24: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
25: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
26: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
27: Όλα έχουν ανωδική τάση.
28: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Νίκο.
1: Ο Νίκο είναι ο Γκάλος.
0: Ποιος είναι ο Νίκο?
1: Που τραγουδάει το I want you like a summer, τραγουδιστής.
0: Ο Νίκος Γκάλος.
1: Δικός μας είναι, ναι.
0: Α, ναι. Και γιατί τον Νίκο το έγραψε με CK? Μας απαντάει η Μπουγιούρα, να ξέρετε. Άμα το... Α, λέει για το εξωτερικό. Το Νίκο πουλάει στο εξωτερικό. Άμα το πουλούσε Νίκος Γκάνος στο εξωτερικό, ναι, γεια σας. Ναι. Ενώ και όπως και εγώ, Ντόρα Κουτροκόη. Πού πας με το Κουτροκόη?
1: Ενώ Ντόρα Κόη. Ενώ Ντόρα Κόη μια καρά είναι.
0: Ναι, ενώ εσύ, εντάξει, εσύ πουλάς Γρηγοριάδης.
1: Ού, ναι, εννοείται. Γιώργος Γρηγοριάδης. Πολύ εύκολο, ιδίως για τους ξένους.
0: Τι λες ρε εσύ.
1: Τι λες.
0: Εύκολο.
1: Καταρχάς περισσότεροι Γρηγόρη μου λένε. Γεια σου Γρηγόρη, χάρη
0: Γρηγόρη. Τζορτζιάδης. Τζορτζ Γρηγοριάδης.
1: Γελάει και ο Τσαμόπουλος.
0: Εσύ πώς θα... Μινά Τσαμό. Τσαμό. Τσαμό.
2: Τσαμ ή Τσαμό.
1: Εντάξει, δεν ολόκληρο πάντως.
2: Δεν, οι Αμερικάνοι δεν μπορούν να το προφέρουν το επίθετο.
0: Γιατί?
2: Τους μπερδεύει το ου, το τσαμό πουλός.
0: Τι το λένε, πουλός?
2: Μπερδεύονται. Οπότε μηνάς.
0: Γιατί δεν είναι
2: δεν μπορούν
0: ου,
2: να πούνε το επίθετο.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Άντε όμως.
2: Και εγώ μου κάνει εντύπωση, δεν περίμενα θα δυσκολευτούν, αλλά δεν μπορούν να πούνε το επίθετό μου.
1: Λοιπόν. Όπως καταλάβατε, τον κύριο Τσαμόπουλο δεν το φέραμε εδώ για να πούμε για τα nickname μας στα Instagram.
0: Για του ορμού και για την κλιμάκωση.
1: Δεν
0: μπορούσα
1: να το φέρουμε τον άνθρωπο.
0: Μα πιάνει στεναχώρια με αυτό το πράγμα. Γιατί μετά ξέρεις τι μου λες. Α, θα ανέβουν οι τιμές. Α, τα μεταφορικά θα αυξηθούν. Α, θα πρέπει να ξοδέψει πολλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Μινά, που είστε σήμερα μαζί μας.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα.
1: Γιατί έχουμε πάλι τέτοια κλιμάκωση όμως, ρε Μινά, τώρα πέρα από την πλάκα δηλαδή. Είδαμε και το βράδυ το τι συνέβη.
2: Πάλι, έκτη συνεχόμενη μέρα
1: βομβαρδισμών.
2: Ναι, από τους Αμερικάνους. Και τώρα απειλούν με αντίπεινα οι Ιρανοί. Κάναν κάποιες προσπάθειες να χτυπήσουν σε Κατάρ, σε.
0: Πάντως παίζουν πιο πολύ το χαρτί των στενών του ορμούς παρά το χαρτί των πυρηνικών οι Ιρανοί. Εγώ αυτό έχω καταλάβει.
2: Οι Ιρανοί έχουν βγει και έχουν πει ότι το στενό του ορμούς έχει πολλαπλάσια σημασία και δύναμη από τα πυρηνικά.
0: Α.
2: Το έχουν πει ξεκάθαρα.
0: Α. Είναι ολοφάνερο βέβαια.
2: Είναι ολοφάνερο. Τώρα ούτε μπαίνουν, οι Αμερικάνοι έχουν κάνει και νιοψία, έχουν γυρίσει 3 εμπορικά πλοία πίσω, έχουν χτυπήσει ένα με πύραυλο χτες. Έχουν εντατικοποιήσει με αποτέλεσμα και πλοία να γυρίζουν πίσω και πλοία να μην βγαίνουν. Έχουν βγει μόνο 5 Ιρανικών συμφερόντων μέχρι τώρα.
1: Όσα βήματα κάναμε μπροστά, υποτίθεται σε αυτή την εκεχηρία, διπλάσια και τριπλάσια κάνουμε τώρα πίσω.
2: Από την αρχή. Αυτό είναι μια κατάσταση η οποία θα τραβήξει σε μάκρος. Και δεν ξέρω αν θα είναι και χαμηλότερη ένταση, θα επιδεινωθεί αυτό το no war, no peace που λένε. Μεσαία ένταση κλιμάκωση ή θα σενάρια που κυκλοφορούν ότι τον Αύγουστο θα εντείνουν την πίεση οι Αμερικανοί.
0: Πώς?
2: Με περισσότερους βομβαρδισμούς, με περισσότερη πίεση, με περισσότερους ελέγχους νιοψίες στα πλοία. Ήδη γυρίζουν οι παπλοία πίσω, χτυπήσαν ένα που δεν υπάκουσε. Θα ανταπαντήσουν οι Ιρανοί. Έχω ακούσει ότι έχουν δώσει εντολές οι Ιρανοί στους Χούθη, που είναι σύμμαχοι τους. Και έχουν παρατάξει πυράβλους και έχουν παρατάξει δυνάμεις στο Μαμπέπ, το Ελ Μπαμπ Μαντέμπ, το σημείο αυτό που από εκεί
0: πού
2: περνάνε.
0: Πού είναι αυτό, πες μας πρώτα.
1: Ελέγχει γενικότερα τα στενά.
2: Αυτό είναι από την άλλη πλευρά, ναι. Προς την Ερυθρά.
0: Ναι, Ερυθρά είναι, είναι, είναι περνάνε, άλλο πέρασμα λοιπόν.
2: Περνάνε πλοία, Σουέζ, Ερυθρά και ενώνεται με τον Ινδικό. Ναι. Εκεί τι γίνεται, τώρα υπάρχει μια ισορροπία γιατί σχεδόν 7 εκατομμύρια βαρέλια μυρεσίους φεύγουν από αγωγό της Σαουδικής Αραβίας και πάνε στο Γιαμπού, στο λιμάνι που είναι στην Ερυθρά. Πάνε εκεί με γάρα δεξαμενόπλια, φορτώνουν, φεύγουν. Αν αρχίζουν και χτυπάνε οι Χούθη εκεί, θα κλείσουν και την άλλη πλευρά και τότε θα έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα. Και επίσης όλο το παιχνίδι έχει πάει τώρα και στα δηληστήρια.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό βλέπεις και εντάξει, περιορισμένα μεν η τιμή του ντίζελ δεν είναι μόνο το αργό αν θα ανέβει το βαρέλι ή θα κατέβει το βαρέλι, είναι το κόστος της διήλυσης πλέον. Η Ευρώπη έχει ένα πεπερασμένο προς το παρόν, δεν μπορεί να διηλύσει, για ντίζελ μιλάμε και για βενζίνη. Η Ρωσία μέχρι τέλος Ιουλίου ανακοίνωσε ότι δεν κάνει εξαγωγές ντίζελ. Δίζελ που είναι για μεταφορές, θαλάσσιες, αερομεταφορές, γεωργίες, βιομηχανίες.
0: Αυτό σημαίνει, Μινά μου, σταδιακά θα έχουμε περαιτέρω αυξήσεις στα καύσιμα ή η αγορά θα προσαρμοστεί?
2: Κοίταξε,
0: σε αυτά τα δεδομένα και πάλι.
2: Το αργό πετρέλαιο, το είχα πει την άλλη φορά, Η ναυτιλία έχει προσαρμοστεί, η αγορά έχει προσαρμοστεί και γι' αυτό παρά τους βομβαρδισμούς βλέπουμε το πετρέλαιο είναι γύρω στα 85 δολάρια. Ναι. Τώρα 86 θα μπορούσε να έχει πάει πάνω από 100. Γιατί? Γιατί έχουν βρει άλλες οδούς, τα έχουμε πει αυτά, έχει αυξηθεί η παραγωγή από Δυτική Αφρική, από την Αμερική, από την Βραζιλία. Η Ρωσία, είπαμε τώρα, σταμάτησε το ντίζελ να το κυκλοφορεί και δημιουργεί άλλα θέματα. Είμαστε σε μια περίεργη κατάσταση. Σε μια περίεργη. Αν χτυπήσουν οι Χούθοι, τότε το πρόβλημα θα γίνει ακόμα πιο σοβαρό.
1: Για αποθέματα χωρών κλπ. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
2: Χωρών.
1: Νομίζω έτσι.
2: Δεν άκουσα.
1: Για αποθέματα.
2: Νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουν γεμίσει. Παράδειγμα είναι η Κίνα, η οποία είχε γεμίσει μέχρι και τα σπλωτές αποθήκες της και από εκεί άρχισε να παίρνει αργό πετρέλαιο για να το διοχετεύει. Είναι απόφαση αν η Κίνα, που έχει τα δηληστήρια, θα αποφασίσει να ρίξει ντίζελ στην αγορά, αλλά και να ρίξει τον ντίζελ θα το πάει σε ασιατικές χώρες.
0: Πριν σε αφήσουμε, πες μας λίγο τώρα, γιατί θέλουμε να φύγουμε να ταξιδέψουμε κι εμείς. Η Μερακλήδη ήδη σήμερα το πρωί πήγαινε σπέτσες. Πώς πάει η ακτοπλοϊκά κίνηση, τι μηνύματα έχει?
2: Όσο περνάει ο καιρός, πάμε για πληρότητες 100%. Α. Και ιδίως σε μακρινούς προορισμούς που υπάρχουν και καμπίνες. Καμπίνες ή θα τις ξεχάσετε ή πολύ δύσκολα θα βρείτε.
0: Καλά, δεν λέγαμε ότι έχουν ακριβήνει πάρα πολύ και ότι δεν μπορεί ο κόσμος να ανταπεξέλθει.
2: Οι καμπίνες είναι λίγες σε σχέση με το. Πάντως οι εισιτήρια δεν θα αυξηθούν. Αυτό λένε,
0: κρατάμε
2: ότι είναι
0: αυτό.
2: Τώρα το κρατάμε. Και από εκεί και πέρα οι εταιρείες συνεχίζουν να φωνάζουν για τις ζημιές που έχουν υποστεί λόγω καυσίμου. Αλλά αυτά θα το δουν σε επόμενη φάση μετά το Σεπτέμβριο με την κυβέρνηση.
1: Γεια σου, Μινά Τσαμόπουλε.
0: Γεια σου, Μινά.
2: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Γεια.
1: Λοιπόν, από χθες συζητάμε στην πολιτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η υπόθεση που μπαίνει στο αρχείο για τους 7, 4 οι οποίοι βαρύνονται με κατηγορίες πλημελληματικού χαρακτήρα. Νωρίτερα εδώ στην Αλεξάνδρα και στον Νίκο ήταν ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ερωτήθη φυσικά για αυτή την εξέλιξη και απάντησε.
3: Μιλάμε τώρα στα σοβαρά ότι ολόκληρη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει εγκλωβίσει πολιτικά μια χώρα επί τόσους μήνες για να συζητήσουμε για το αν είναι ηθική αυτουργή σε ενδεχόμενη ζημία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.000 ευρώ. Εγώ θα ντρεπόμουν αν ήμουν Ευρωπαίος εντεταλμένος εισαγγελέας ή Ευρωπαίος εισαγγελέας να γράψω μια κατηγορητήρια. Ντρεπόμουν. Σε αυτό το κανάλι ήμουνα, Παρασκευή βράδυ, στην εκπομπή του κυρίου Πιέρου, του κυρίου Τάκη και της κυρίας Καλογεροπούλου, όπου είπα, όταν είχε πρωτοξεκινήσει αυτή η υπόθεση, ότι εγώ δεν βλέπω αδικήματα, προβλέπουν να μπαίνουν στο αρχείο υποθέσεις και πιστεύετε αυτό τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να εκβιάσει την ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Ευρωπαίων Ενταλμένων Εισαγγελέων. Υπήρξε μεθοδευμένη πολιτική παρέμβαση, που δεν έχω το πλήρες αφήγημα το γιατί. Ένα από τα κίνητρα ήταν να αναγκαστεί το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου να αποδεχθεί το γελίο επιχείρημα της κυρίας Κοβεσή ότι μόνο οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς στον πλανήτη έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν τον εαυτό τους ΕΣΑΗ. Και επειδή ο ελληνικός ο Άριος Πάγος είπε όχι, δεν έχετε το δικαίωμα να ψηφίζετε τον εαυτό σας ΕΣΑΗ, προήλθε αυτό το πράγμα. Δεν έχετε καταλάβει πόσο κουφό είναι αυτό που λένε. Αυτό που λένε είναι παλαβό. Είναι αδιανόητο, είναι θεσμικά ανεπίτρεπτο. Είναι τρελό. Διεκδικεί η κυρία Κοβεσή και λέει στα σοβαρά ότι έχουμε φτιάξει ένα όργανο το οποίο μπορεί να αυτοψηφίζεται.
4: Στη σύγκρουση Αρείου Πάγου.
5: Δεν υπάρχει σύγκρουση Αρείου Πάγου Κοβεσή. Υπάρχει σύγκρουση Γεωργιάδη Δικαιοσύνη.
4: Δεν προσέφυγε η Κοβεσή στο
5: Αρείου Πάγου. Η σύγκρουση είναι Γεωργιάδη Δικαιοσύνη.
4: Δεν προσέφυγε η Κοβεσή στο Αρείου Πάγου.
5: Κοβεσή, μισό λεπτό.
4: Δεν προσέφυγε.
5: Ο Άριος Πάγου δεν τα λέει αυτά. Εσείς τα λέτε. Είστε εκπρόσωπος τύπου του Αρείου Πάγου.
4: Είπε όχι.
5: Είστε εκπρόσωπος τύπου του Αρείου Πάγου. Λέγατε ότι είναι άκυρη ανανέωση. Παίξατε τα ρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και πήγατε κουβά, Υπουργέ.
4: Γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του κύριου Ανδρουλάκη.
5: Το τεχνίριο αυτότητα.
4: Γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του κύριου Ανδρουλάκη. Δεν έχει προφυλακισμένο κουμπάρο και Ανδρουλάκη στον ΠΚΠ.
5: Δείτε πρώτα δεν ότι δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρος τον κύριο Χιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια.
4: Με δύο κουμπάρους του έχετε που συνελίζατε τον ΠΚΠ, μιλάτε στον ΠΚΠ, πείτε μου.
1: Παρακολουθήσαμε πάντως και την κόντρα, έτσι, του Υπουργού Υγείας με τον κύριο Τσουκαλά, με
0: τον
1: εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ.
0: Ότι κακά τα ψέματα, φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ θα επιμείνει και θα επιχειρήσει σε αυτό το πεδίο, στο πεδίο δηλαδή των υποτιθέμενων σκανδάλων, και λέω υποτιθέμενων γιατί εκκρεμούν οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, ποντάρει πάρα πολύ το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Γι' αυτό και το εξακολουθεί να το κρατά και ψηλά.
0: Πολύ,
1: και έτσι
0: πολύ,
1: με την κυβέρνηση
0: πολύ
1: να ζητά από την αξιωματική αντιπολίτευση και γενικότερα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητήσουν τουλάχιστον μία συγγνώμη για όλο αυτό που προηγήθηκε, mm-hmm. μέχρι να φτάσουμε στην τελική, στην χθεσινή μάλλον, mm-hmm. απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με μια αξιωματική αντιπολίτευση βέβαια να επιμένει και να λέει ότι δεν σημαίνει τίποτα, έτσι. Μέχρι τουλάχιστον να τελεσιδικήσει η υπόθεση.
0: Τον κύριο Κεφαλογιάννη, αν και εκείνος θέλει και πιστεύει ότι δικαιούται μία συγγνώμη από εκείνους και όλοι όσοι επιχείρησαν να τον κρεμάσουν στα μανταλάκια ή τον κρέμασαν στα μανταλάκια, να το πω έτσι πολύ απλά.
1: Βεβαίως.
0: Είναι
1: καλημέρας.
0: Δόκιμη η φράση πλέον, κύριε Κεφαλογιάννη. Η έκφραση αυτή τη χρησιμοποιούμε κι εμείς, τη χρησιμοποιείτε κι εσείς. Θεωρείτε ότι πρέπει να σας ζητήσει κάποιος συγγνώμη και ποιος?
6: Εντάξει, νομίζω ότι όλη αυτή η τοξικότητα η οποία προήλθε από πλευράς αντιπολίτευσης περί κυβέρνησης υποδίκων, περί συμμορίας, γιατί ακούστηκαν τέτοιου είδους εκφράσεις μέσα στη Βουλή, προφανώς. Ήταν όχι μόνο υπερβολικές, αλλά όντως νομίζω ότι κάποια από αυτά πρέπει να αναθεωρήσουν και να αναστοχαστούν κατά πόσο αυτό βοηθάει. Το λέω αυτό διότι σε μια ακραία μορφή τοξικότητα, η πολιτική τοξικότητα, δυστυχώς είδαμε που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να διαφωνούμε σε πάρα πολλά πράγματα. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλούς τομείς πολιτικής που μπορούμε να διαφωνήσουμε. Αλλά δυστυχώς όλη αυτή η τοξικότητα η οποία παρήχθη, δυστυχώς και από ένα κόμμα το οποίο φαίνεται ότι ήθελε να παρουσιάζεται ως συστημικό, βλέπε Πασόκ, σίγουρα δεν βοηθάει. Και νομίζω ότι η χθεσινή κρίση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γιατί καλό να το τονίζουμε ότι δεν ήταν ελληνική δικαιοσύνη. Είναι η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή οι ίδιοι οι οποίοι στείλαν την υπόθεση στη Βουλή, οι ίδιοι κρίνανε ότι 7 από τους 11 στην ουσία πρέπει να τεθούν στο αρχείο. Mm-hmm. Και για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει τίθομαι στο αρχείο, σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν βρήκε καν απλές ενδείξεις ενοχής. Για παράδειγμα, στη δική μου περίπτωση, γιατί εγώ δεν είχα άμεσες συνομιλίες, τέθηκε στο αρχείο και ο πρώην συνεργάτης μου, ο οποίος εμπλεκότανε, mm-hmm. τέθηκε στο αρχείο και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη συγκεκριμένη υπόθεση και η ίδια η παραγωγή. Δηλαδή ήρθε η εισαγγελία και λέει ότι τουλάχιστον για τη δική μου υπόθεση, την οποία τη μελέτησα, κανείς εξ αυτών δεν τέλεσε, δεν φαίνεται να τέλεσε το παραμικρό αδικείο.
0: Θα ζητήσετε
1: κάτι που
0: λοιπόν
1: από
0: συγγνώμη.
1: Την αρχή ούτως ή άλλως, εσείς, κύριε.
6: Εγώ για τη δική μου υπόθεση, εσύ. Την οποία και λόγω και της δικηγορικής μου ιδιότητας την είχα μελετήσει σε βάθος, είχα πει ότι προφανώς δεν προκύπτει το παραμικρό. Βεβαίως, παραιτήθηκα από υπουργός πολιτικής προστασίας και κλιματικής κρίσης. Ζήτησα την άσκηση της ασυλίας μου, γιατί κρίνω ότι ο μόνος θεσμικά ορθός δρόμος είναι μέσω της δικαιοσύνης, για να μην υπάρχει η παραμικρή κοιλίδα σε αυτή τη διαδρομή.
1: Μήπως βιάστηκε τώρα, δράτω με τις ευκαιρίες, επειδή το αναφέρατε εσείς, κύριε Κεφαλογιάννη, μήπως βιάστηκε η κυβέρνηση τελικά και να σας ζητήσει κάτι τέτοιο? Βέβαια, είπατε ότι και εσείς ο ίδιος. Θελήσατε να παραιτηθείτε του αξιωματός σας, αλλά πώς βιάστηκε και λίγο.
6: Θα είμαι ξεκάθαρος. Ήθελα να πάω στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χωρίς να έχω το θεσμικό βάρος που εκ των πραγμάτων έχει ένας υπουργός. Ήθελα λοιπόν να πάω ως απλός πολίτης, να πω την άποψή μου, να καταθέσω τα στοιχεία μου και βεβαίως νιώθω δικαιωμένος. Από εκεί και πέρα, όλες αυτές είναι αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Κατά τη γνώμη μου, ορθώς ελήφθησαν στην παρούσα φάση. Δεν έγινε κάτι, γιατί ξέρετε, αν δεν γινόταν δεκτή η παραίτησή μας, θα είχαμε κάθε μέρα την αντιπολίτευση. Αν έχουμε μια φορά τοξικότητα επί 100 όλο αυτό το οποίο βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα. Άρα, ορθώς ελήφθησαν εκείνες οι αποφάσεις.
0: Θέλουμε ένα σχόλιο δικό σας για, για τους 4 βουλευτές σας, οι οποίοι θα πρέπει όλο το επόμενο διάστημα να αποδείξουν ουσιαστικά την αθότητά τους ενώπιον της δικαιοσύνης.
6: Πάλι επικαλούμενος στη δικηγορική μου ιδιότητα, θα σας πω, γιατί διάβασα και τις δικές τους υποθέσεις, ότι και οι 4 θα αθωωθούν στο δικαστήριο. Είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Θα είναι μια ταλαιπωρία, ευτυχώς. Ολιγόμενοι, με την έννοια ότι πλέον με τη διάταξη του νόμου Φλωρίδη, φαντάζομαι εντός Σεπτεμβρίου, το αργότερο αρχές Οκτωβρίου, και οι 4 υποθέσεις θα προσδιοριστούν. Αλλά θεωρώ ότι και οι 4 συνάδελφοί μας θα δικαιωθούν με την δικαστική κρίση. Mm-hmm.
1: Τώρα, ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό. Λίγο νωρίτερα, σχεδόν το ίδιο είπε και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, να λέει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό. Συμφωνείτε?
6: Θα σας πω. Από την πρώτη στιγμή της υπόθεσης είχα μια πολύ ξεκάθαρη θέση. Εγώ δεν είμαι θειασότης της άποψης ότι υπάρχει μια πολιτική μεθόδευση. Αλλά εκ των πραγμάτων η προχειρότητα με την οποία εξελίχθηκε η συγκεκριμένη υπόθεση είχε παράξει πολιτικά αποτελέσματα. Θυμίζω 2 παραιτήσεις υπουργών, μεταξύ των οποίων και εγώ και υφυπουργού του κ. Βαρτζόπουλου. Παραιτήσεις του κοινοβουλευτικού μας εκπροσώπου του κ. Μηταράκη, ο οποίος και ο ίδιος τέθηκε στο αρχείο. Άρα με έναν έμεσο τρόπο παρήχθησαν και πολιτικά αποτελέσματα. Άρα, ναι, αυτό το οποίο προφανώς εννοούσε ο Πρωθυπουργός είναι ότι όταν υπάρχει μία πρόχειρη διαδικασία, μία διαδικασία βιαστική και χρησιμοποιώ τις συγκεκριμένες εκφράσεις πολύ προσεκτικά, δυστυχώς θα πρέπει όλοι να αναλογιστούν και να αναλογιστούμε το τι μπορεί αυτό να παράξει. Γιατί όντως, αυτή τη στιγμή, όταν υπήρξαν παραιτήσεις υπουργών, υφυπουργών, κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, ασχέτως αν εκ των υστέρων υπήρχε μία δικαστική δικαίωση, μια δικανική δικαίωση, δεν πάβει να.
0: Υπήρχε ένα πολιτικό αποτέλεσμα πολύ συγκεκριμένο. Τώρα να ρωτήσω το εξής, ωστόσο. Είμαστε μπροστά, σε λίγο καιρό θα έχουμε κάλπες, ναι, κύριε Κεφαλογιάννη. Πολλοί λένε ότι θα έρθουν νωρίτερα εκλογές. Ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι θα είναι στο τέλος του, την άνοιξη του 27. Τα τέσσερα αυτά πρόσωπα, τα οποία εξακολουθούν να εμπλέκονται στην υπόθεση ο ΠΚΠ, θα πρέπει να είναι στις λίστες της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματος ή όχι?
6: Καταρχάς, επειδή είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι οι εκλογές πράγματι θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και συγκεκριμένα το Μάιο, όχι και νωρίτερα. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη, δεν έχω κάποια προφανώς γνώση. Θεωρώ ότι μέχρι τότε καταρχάς θα έχουμε την απόφαση του δικαστηρίου που θα είναι αθωτική για αυτούς. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ούτως ή άλλως και ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή είπε ότι μόνο όσοι είτε εμπλέκονται σε κακουργήματα, που πλέον δεν έχουμε κάποιο κακούργημα για κάποιο συνάδελφο, είτε υπάρχει τελεσίδικη απόφαση, δηλαδή δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, τότε εκείνοι δεν θα συμπεριληφθούν στα δικαστήρια.
0: Σας το ρωτώ αυτό και να, γι' αυτό θέλω να επιμείνω λίγο, γιατί η αντιπολίτευση θα ποντάρει στην κριτική της σε αυτά τα πρόσωπα για τα οποία ακόμη εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις.
6: Να σου, κύριε Τροχό, ποια αντιπολίτευση? Εδώ υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν καταδικαστεί από ειδικό δικαστήριο με 13-0. Εδώ υπάρχουν επίσης και πολλές άρσεις ασυλίας. Μάλιστα, παρακολούθησα και πολύ σωστά ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, ότι το 75% των άρσεων ασυλίων των βουλευτών, άρα στην ουσία υποδιερεύνηση, αφορούν την αντιπολίτευση. Άρα δεν νομίζω ότι η αντιπολίτευση έχει αυτή τη στιγμή το ηθικό δικαίωμα να ζητάει τη μη συμπερίληψη των τεσσάρων συναδέλφων στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Για μένα είναι ξεκάθαρο αυτό.
7: Καλά, δεν μπορούν να μην ασκούνε και κριτική τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
6: Καλώς ασκούνε, αλλά το θέμα είναι πώς την ασκούν. Δηλαδή, αν οι ίδιοι δεν έχουν στις τάξεις τους βουλευτές οι οποίοι αυτή τη στιγμή ερευνώνται, για οτιδήποτε μπορεί να ερευνούνται, από συγκοφαντική δυσφήμιση μέχρι οτιδήποτε άλλο, τότε να βγουν να το πούνε. Αλλά επειδή κάθε κόμμα έχει βουλευτές στις τάξεις του που αυτή τη στιγμή είναι υποδιερεύνηση, για πλημελήματα κατά βάση προφανώς, νομίζω ότι δεν έχουν, αν θέλετε, το δικαίωμα στην παρούσα φάση να ζητούν μη συμπερίληψη των τεσσάρων στην ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό εννοώ.
7: Εντάξει, αυτό είναι το ξεκαθαρίσουμε.
6: Η κριτική είναι αυτονόητη και ευκταία.
0: Ένα τελευταίο σχόλιο να μας κάνετε και για την παρουσία πλέον του Αλέξη Τσίπρα. Στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι θα είναι ο βασικός αντιπαλός σας, κύριε Κεφαλογιάννη, ο Αλέξης Τσίπρας στην Ελλάδα.
6: Φαίνεται ότι αναδύεται ένα παλιό, θα πω, δίπολο, γιατί δεν είναι κάτι καινούριο. Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να επιχειρεί αυτό το rebranding, αλλά βλέπουμε και από τις τελευταίες παραιτήσεις στελεχών ΣΥΡΙΖΑ ότι προφανώς μια πολύ μεγάλη μερίδα θα μετακινηθεί εκεί πέρα. Μπορεί να έχει βγάλει στη βιτρίνα κάποια και νέα πρόσωπα, αλλά ο κορμός της προσπάθειάς του θα είναι ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, ο κορμός της ιδεολογίας του, των ιδεών του, του προγράμματός του, πάλι θα είναι ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αλλάζει κάτι. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα πάμε συντεταγμένα στις εκλογές. Θεωρώ ότι θα μας ευνοήσουν οι συνθήκες, διότι θα γίνει αντιπαραβολή πολιτικών προγραμμάτων. Θα γίνει αντιπαραβολή των πεπραγμένων της κάθε διακυβέρνησης, της δικής μας και του κυρίου Τσίπρα. Προφανώς έχουμε κάνει λάθη, προφανώς έχουμε κάνει καθυστερήσεις σε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι ειδικά ο κόσμος, ο οποίος επιζητεί μια σταθερότητα σε ένα περιβάλλον, παρακολούθησα πριν τις συζήτησες, γεωπολιτικής αστάθειας, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα ξαναμπούμε σε έναν πειρασμό πειραματισμών.
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κεφαλογιάννη.
6: Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά κι εσείς.
0: Καλά. Θα επιστρέψουμε στη Μητρόπολη των Αθηνών, μας ενημερώνουν από το Κοντρόλ. Η Κωνσταντίνα Μαύρου είναι εκεί. Σε πολύ λίγα λεπτά, Κωνσταντίνα μου, ξεκινά το τελευταίο αντίο, θα πούνε όσοι βρίσκεστε εκεί, στην Μάρο Κοντού. Έλα να σε ακούσουμε, σε πολύ λίγο.
8: Σε ακριβώς 3 λεπτά, τώρα ξεκινάει το τελευταίο αντίο σε αυτή την σπουδαία ηθοποιό και όσο φτάνει η ώρα συνεχώς έρχεται κόσμος, έρχονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνεργαστεί με αυτή την σπουδαία ηθοποιό. Πριν από λίγα λεπτά έφτασε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, μία από τις επίσης τελευταίες συνεργασίες της σπουδαίας ηθοποιού. Να θυμίσουμε ότι σε ταινία του ξαναείδαμε τους θρυλικούς Ελενίτσα και Αντωνάκη. Και πριν από λίγο έφτασε φυσικά και ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο φίλος της Μάρος Κοντού, ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος θα εκφωνήσει και σε λίγα λεπτά τον επικίδιο. Εκτός των άλλων έχει φτάσει εδώ ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και η Έλενα Ακρίτα.
7: Κωνσταντίνα, δηλώσεις δεν κάνουν σεβόμενη την στιγμή, επειδή είναι ιδιαίτερα στεναχωρημένη, δεν ξέρω. Θα είχε λίγο έτσι ενδιαφέρον να, αν μπορείς να μιλήσεις και με απλό κόσμο που έχει έρθει εκεί, που έχουν μεγαλώσει, ξέρω εγώ, οι σημερινοί πενιντάριδες, με τις ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, με πρωταγωνίστρια την Μάρο Κοντού και μικρότερα παιδιά που μπορεί να είναι εκεί.
0: Και επειδή ζούσε πάντα κέντρο Αθήνας,
7: να μας πούνε κάτι.
0: Σίγουρα Και επειδή είχε πολιτευθεί και ήταν και στην πρώτη Αθηνών και ήταν και στο Δήμο της Αθήνας.
7: Βεβαίως, έχει πολλοί άνθρωποι γνωστούς.
0: Θα έχουν μεγαλώσει μαζί της και εκεί και στους δρόμους του κέντρου.
7: Αν μπορείτε, δηλαδή,
0: στα στέκια δηλαδή του κέντρου.
7: Με τον οπερατέρ μας, έτσι λίγο να προσπαθήσετε να προσεγγίσετε τον κόσμο. Ακόμη και τώρα, ξέρουμε ότι μπορεί να είναι λίγο δύσκολο αυτό τεχνικά. Ας το κάνουμε όμως, δεν πειράζει. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Να προσεγγίσουμε λίγο κόσμο, να δούμε πώς θέλουν να αποχαιρετήσουν τη Μάρο Κοντού, Κωνσταντίνα.
8: Τεχνικά, όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς, είναι αυτή τη στιγμή δύσκολη η μετακίνηση της κάμερας. Παρ' όλα αυτά, θα σας πούμε ότι οι περισσότεροι επιλέγουν τουλάχιστον για την ώρα να μην κάνουν δηλώσεις. Θέλουν πρώτα να μπουν μέσα να πούν το τελευταίο αντίο σε αυτή την σπουδαία ηθοποιό. Να τις πούν και το δικό τους ευχαριστώ. Οι περισσότεροι έχουν να θυμούνται πολλές αναμνήσεις και συμβουλές που τους έχει δώσει και στην συνέχεια θα πούν, θα έρθουν και σε εμάς να
7: σας δώσουμε,
8: ότι είναι για να την τιμήσουν.
7: Θα σας δώσουμε 2-3 λεπτά για να ξεκουμπώσει και ο συνάδελφος οπερατέρ την κάμερα και θα επιστρέψουμε εκεί στη Μητρόπολη για να μας έχεις έτσι 2-3 απλούς πολίτες οι οποίοι έρχονται να αποχαιρετήσουν, να αποτίσουν φόρο τιμή στην Μάρο Κοντού. Θα έχει ιδιαίτερη σημασία.
0: Επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο και θα συνδεθούμε σε λίγα λεπτά με την Κωνσταντίνα Μαύρου, εκεί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα πάμε στα Βρυλίσια, ακριβώς μπροστά στο φούρνο, όπου είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό. Είναι ο Φάνης Καραμπατζάκης εκεί, με τον 66χρονο, ο οποίος φέρει πολλαπλά τραύματα στο σώμα του από το δάγκωμα του σκύλου, της 48χρονης. Είχε δέσει το σκυλάκι της και εκείνη έξω από το φούρνο, κατάφερε να λυθεί.
7: Τι σκύλος ήταν αυτός, ξέρουμε. Φάνη, τι σκύλος ήταν αυτός.
0: Δάγκωσε το σκυλί του 66χρονου. Δώσε μας εσύ όλο το ρεπορτάζ, Φάνη. Πραγματικά είναι μια συγκλονιστική έτσι, είδηση.
9: 7 η ώρα το πρωί, οδός Κύπρου, πολυσύχναστο σημείο. Εκείνη την ώρα, παρότι ήταν 7 η ώρα το πρωί, υπήρχε αρκετός κόσμος. Ο φούρνος ήταν ανοιχτός. Είχε έρθει εδώ η 48χρονη, είχε δέσει το σκύλο της, ένα μεγάλο σκύλο, λυκόσκυλο μας λένε εδώ μαρτυρίες ότι ήταν. Το είχε δέσει στην ειδική κατασκευή που βλέπετε.
0: Ναι.
9: Εκείνη την ώρα περνούσε ένας 66χρονος Έλληνας με το δικό του σκύλο, ένα μικρό όμω σκυλάκι. Ο σκύλος ο μεγάλος κατάφερε, λύθηκε και το σκότωσε, το κατακαρεούργησε το άτυχο σκυλάκι, ενώ τραυμάτισε και τον ιδιοκτήτη σε χέρι, μυρό, μοφλάτη,
0: γόνατο. Ο ιδιοκτήτης, Φάνη μου, αντιλήφθηκε αυτό που συμβαίνει και ήταν ακριβώς μπροστά και προσπάθησε να εμποδίσει την επίθεση και δέχτηκε τις δακοματιές.
9: Προσπάθησε να εμποδίσει την επίθεση και δέχτηκε τις δακοματιές σε πολλά σημεία του σώματός του, όπως σας είπα, στο χέρι, στο μυρό, στην ομοπλάτη.
0: Η ιδιοκτήτρια τι έκανε, βρε Φάνη, η ιδιοκτήτρια. Τι έκανε η
9: ιδιοκτήτρια. Βρισκόταν σε άλλο σημείο, έχει συλληφθεί για επικίνδυνες σωματικές βλάβες και ζωοκτονία.
7: Ωραία. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχει που έφτασε εκεί. Φαντάζομαι ότι αφού πήγε στο συγκεκριμένο φούρνο, η γυναίκα μπορεί να είναι και εκεί της περιοχής. Αυτό το σκυλί γενικώς είχε μια επιθετική συμπεριφορά ή ξαφνικά αντέδρασε έτσι επειδή είδε το άλλο, το μικρόσωμο, το σκυλάκι.
9: Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Προσπαθούμε να συλλέξουμε μαρτυρίες. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουμε και από το προσωπικό εδώ του φούρνου, αμέσως κάλεσαν την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, αμέσως
7: ανταποκρίθηκε
9: η αστυνομία. Είναι δίπλα και το αστυνομικό τμήμα.
7: Το
9: δεν
7: ρωτάω
9: το καταλαβαίνω,
7: αυτό,
9: αλλά δεν,
7: ξέρεις
9: δεν
7: γιατί,
9: έχουμε την πληροφόρηση.
7: Γιατί βάσει νόμου, ιδίως αυτά τα σκυλιά, όταν τα παίρνουν οι κηδεμόνες τους έξω βόλτα, θα πρέπει να τα έχουν με φήμωτρο. Ιδίως όταν πρόκειται για μεγαλόσωμα σκυλιά και για λυκόσκυλα. Δεν μιλάμε για τα μικρούλικα τώρα τα σκυλάκια, αλλά τα μεγάλα ναι. Αν λοιπόν ήταν ένα σκυλί το οποίο είχε εκδηλώσει και στο παρελθόν επιθετική συμπεριφορά, προφανώς θα έπρεπε και η ιδιοκτήτριά του. Από πού έρχονταν, μπορείτε λίγο να μας δείξετε έτσι το δρομολόγιο, δηλαδή από πού ερχόταν αυτός ο άτυχος άντρας με το σκυλάκι του, πού κατευθύνονταν ας πούμε.
9: Κατευθυνόταν στην οδό Κύπρου από το ένα σημείο.
7: Από πού, αν μπορούμε λίγο περνούσε με την κάμερα να μας δείξετε αυτό εννοώ, Φάνη, δηλαδή ποια διαδρομή ακολουθούσαν. Ναι, είδαμε εκεί που ήταν δεμένο το λικόσκυλο.
9: Θα σας δείξει τώρα. Το λικόσκυλο ήταν δεμένο στην κατασκευή αυτή. Και περνούσε από το πεζοδρόμιο ο άντρας ανυποψίαστος με το δικό του σκυλάκι.
0: Εφάνη,
9: στην Κύπρο, ένα
0: να σε ρωτήσω
9: σημείο,
0: κάτι, γιατί φτάσατε τώρα πριν από λίγο. Ο ιδιοκτήτης του φούρνου θέλησε να σας μιλήσει. Επειδή ακριβώς φαντάζομαι ο άνθρωπος αυτός έχει δει όλα όσα συνέβησαν ή δεν θέλει να μιλήσει. Γιατί
9: δεν θέλει να μιλήσει δεν ο ιδιοκτήτης θέλει να μιλήσει. Του φούρνου. Έχουμε καταφέρει και έχουμε κάποιες μαρτυρίες από υπαλλήλους οι οποίοι αναφέρουν ότι και αυτοί μόλις είδαν το συμβάν πήραν αμέσως την αστυνομία και, και τα κάποια.
7: Δεν θέλει κάποιος από εκεί να μας πει κάτι. Κάποιος από εκεί κάτι δεν θέλει να πει Φάνη.
9: Ψάχνουμε να βρούμε. Τώρα ήρθαμε. Πριν από δύο λεπτά, πέντε λεπτά φτάσαμε και εμείς στο σημείο. Προσπαθούμε να συλλέξουμε μαρτυρίες. Θα έχουμε και νέα σύνδεση αργότερα, αν καταφέρουμε να συλλέξουμε και τι έγινε μετά.
0: Ναι,
9: και
0: φυσικά.
9: Το που βρισκόταν, που ήταν μέσα στο φούρνο, ναι. Από την
0: και πού είναι και το σκυλί, έτσι, αν έχουν καταφέρει το σκυλί να το πιάσουν. Φαντάζομαι το σκυλί...
9: Ή αν τους έφυγε.
0: Ή αν τους έφυγε. Φαντάζομαι ότι 48χρονη, ότι δεν θα άφησε... τον άνθρωπο που το φροντίζει το σκυλί. Θεωρώ ότι θα την περίμενε τη 48χρονη, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μικρές λεπτομέρειες αυτές που θέλουν αυτές οι ερωτήσεις που θέλουν απαντήσεις, έτσι. Αν μιλάμε για ένα σκυλί το οποίο ανεξέλεγκτα τώρα και χωρίς τον ιδιοκτήτη του περιφέρεται εκεί στα Βρυλίσια, σαφώς επιθετικό, θέλω να πω ότι δεν θεωρώ ότι προκλήθηκε από το μικρό το σκυλάκι του 66χρονου και γιατί άλλωστε να προκληθεί κιόλας, ούτε από τον ίδιο τον 66χρονο, κατάφερε να λυθεί. Να επιτεθεί, να δαγκώσει, να φέρει θανατηφόρα τραύματα στο σκυλάκι το άλλο και στον ηλικιωμένο άνθρωπο, ο οποίος τώρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο γεννηματάς.
7: Φάνη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Φάνη.
7: Πάμε Μητρόπολη ξανά. Κωνσταντίνα Μαύρου. Έλα, Κωνσταντίνα, να σε δούμε.
10: Γεια σας. Γεια σας και πάλι. Βρισκόμαστε μαζί με τον κύριο Αναστάση, ο οποίος ήρθε σήμερα εδώ να τιμήσει την σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Κύριε Αναστάση, τι θυμάστε?
11: Θυμόμαστε ότι μας έχει κάνει να γελάσουμε, να κλάψουμε. Εγώ έχω και μια ευαισθησία με τους ηθοποιούς. Έχουμε μεγαλώσει με αυτούς. Τους τιμώ πάρα πολύ. Είναι η χαρά μας. Μας διασκεδάζουν και τους εκτιμώ πάρα πολύ. Καλό παράδεισο να έχει.
10: Ποια ταινία, έτσι, θυμάστε εσείς ως παιδί να βλέπετε περισσότερο?
11: Όλες οι ταινίες ήταν πάρα πολύ καλές. Ιδιαίτερη ταινία ήταν με τον Αντωνάκη.
10: Είχατε καταφέρει ποτέ να την συναντήσετε από κοντά, να τις μιλήσετε?
11: Την είχα συναντήσει σε θέατρα, ναι, την είχα συναντήσει. Είχα και κάποια αυτόγραφα.
7: Όταν
11: ήμουν πιο νεότερος.
10: Και φαν. Ήταν, τι σας είχε πει?
11: Ένας υπέροχος άνθρωπος, μια γλυκύτατη γυναίκα. Και παρόλη την ηλικία αυτή, μέχρι τελευταία, στο Σανίδι που λένε, πέθανε.
0: Έτσι.
7: Κωνσταντίνα, έχει σημασία να δούμε και να βλέπουμε από πίσω καλά. Σου, διακρίνουμε, ευχαριστούμε
0: εσείς,
7: πάρα πολύ τον
0: πολύ.
7: Φίλο μας εκεί, τον Θανάση. Βλέπω νέα παιδιά από πίσω σου. Έχει σημασία να μιλήσουμε και με αυτά τα νεότερα παιδιά, να μας πούνε και αυτοί πώς γνώρισαν, τι θυμούνται από τη Μάρο Κοντού, τις ελληνικές ταινίες παρακολουθούν. Να τα προσεγγίσουμε λίγο,
10: πάμε
7: Κωνσταντίνα.
10: Να το προσπαθήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Είναι και τα νύψια μου εδώ.
10: Α, είναι και τα νύψια σας.
11: Ένα είναι στο Σκάι και άλλο στο Μέγα.
10: Α, ευχαριστούμε πολύ.
11: Να είστε καλά, να είστε καλά.
10: Λοιπόν, πάμε να ρωτήσουμε εδώ τις κυρίες. Καλημέρα σας. Α, είναι... Ευχαριστώ πολύ. Α, είστε από εδώ, νόμιζα πως είστε τουρίστες.
0: Δεν θέλουν, δεν θέλουν.
7: Τα νέα τα παιδιά ενδεχομένως εκεί, δεξιά σου, που κάθονται.
10: Γεια σας, καλημέρα.
0: Α, δεν είναι τουρίστες. Είναι τουρίστες.
7: Μήπως την ξέρουν την Μάρο
10: Κοντού? Ναι, είναι κυρίως, εντάξει, είναι και η σεζόν τώρα, είναι λογικό.
0: Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι πραγματικά λόγω των υψηλών θερμοκρασιών δεν έχει μεγάλη προσέλευση στον εξωτερικό χώρο της Μητρόπολης Αθηνών.
7: Απέναντι,
0: αν ήταν άλλοι.
7: Κάτω από τα δέντρα.
0: Θα προσπαθήσει η Κωνσταντίνα εκεί, βλέπεις, προσπαθούν να βρουν μια σκιά.
7: Ναι, σαφώς, για να
0: προστατευτούν. Για να σταθούν οι άνθρωποι εκεί, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και του ήλιου. Αυτή την ώρα, 11 και 10, έχει αρχίσει ήδη να ζεσταίνει πάρα πολύ ο καιρός. Φαντάζομαι ότι ακόμη και ένα πέρασμα, όποιος βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας,
7: Ένα κερί θα πάει να ανάψει, έτσι.
0: Αυτό, ναι, ένα κερί θα πάει να ανάψει.
7: Και στα μαγαζιά που υπάρχουν.
0: Τη σπουδαία ηθοποιού.
7: Απέναντι από τη Μητρόπολη, εκεί η Κωνσταντίνα, μπορεί κάποιοι επίσης να κάθονται, να πίνουν ένα καφέ. Τώρα, όση ώρα θα έχουμε και την εξώδιο ακολουθία εκεί στην Μητρόπολη. Κωνσταντίνα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διαφημιστικό. Θέλετε να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα? Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Βαρτζόπουλο μαζί μας.
0: Θα πάμε σε λίγα λεπτά στον κύριο Δημήτρη Βαρτζόπουλο. Ακούσαμε τι είπε ο κύριος Κεφαλογιάννης νωρίτερα που φιλοξενήσαμε. Και ο κύριος Βαρτζόπουλος ήταν υφυπουργός όταν προέκυψε
7: ψυχικής
0: η υπόθεση υγείας,
7: νομίζω,
0: ψυχικής υγείας.
7: Ακριβώς. Γεια σας, κύριε Βαρτζόπουλε.
12: Ψυχικής υγείας, καλημέρα.
0: Κύριε Βαρτζόπουλε,
7: δικαιωμένος και εσείς, είδαμε μία ανάρτησή σας εχθές. Αν μη τι άλλο νιώθετε μία δικαίωση, μάλιστα έχετε πει ότι η υπόθεση στο σύνολό της υπήρξε αντικείμενο συστηματικής πολιτικής εκμετάλλευσης, κύριε Βαρτζόπουλε.
12: Μα δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, ξεχνάτε τι ελέγχθη εκείνη την ημέρα πριν από 3,5 μήνες, κυβέρνηση υποδίκων, κυβέρνηση μαθεία, υπόδικη η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας χαμένη λόγω των υποδίκων. Δηλαδή, υπάρχει, αν θέλουμε να είμαστε μια πραγματική ευρωπαϊκή χώρα, νομίζω ότι υπάρχει και χώρος για συγγνώμη, πολιτική. Έτσι, πολιτική συγγνώμη.
7: Άρα αξιώνεται συγγνώμη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πόσο μάλλον της αξιωματικής.
12: Εννοείται.
0: Κύριε
12: Μάρτη. Περιμένω μια διόρθωση, μια τακτοποίηση της πολιτικής ζωής. Μια αναγνώριση του γεγονότος ότι εσύ ναι, υπερβάλαμε. Δεν έπρεπε να το κάνουμε αυτό. Δεν έπρεπε να ήμασταν τόσο οξείς, τόσο υπερβολικοί.
0: Κύριε Βαρτζόπουλε, πώς νιώσατε όταν προέκυψε όλο αυτό το θέμα, όταν ακούγατε και τις κατηγορίες και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης? Και θέλω να σας ρωτήσω και σε προσωπικό επίπεδο, γιατί ήσασταν στο Υπουργείο, χρειάστηκε να αφήσετε αυτή τη θέση και θέλω να σας ρωτήσω και αν επηρεαστήκατε και σε προσωπικό επίπεδο από αυτή την εξέλιξη.
7: Η οικογένεια
0: εσείς
7: δηλαδή.
0: Αντιλαμβάνεστε,
12: μιλάτε με ψυχίατρο. Αντιλαμβάνεστε ότι πραγματικά υπάρχει μεγάλο προσωπικό κόστος. Όχι, λέτε αυστηρά σε προσωπικό επίπεδο και σε διευρυμένο προσωπικό επίπεδο, ενώ την οικογένεια, τα παιδιά κτλ. Αυτά εδώ είναι μια απίστευτη ταλαιπωρία. Αλλά εν προκειμένου εδώ δεν είμαστε για να λύνουμε προσωπικά ζητήματα ακόμη και βουλευτών. Εγώ θέλω να θέσω το θέμα που έδεσε και ο πρόεδρος της κυβερνήσεως, που είπε το εξής, ότι ο τρόπος λειτουργίας, και είμαι πολύ συγκεκριμένος εκφράσεις μου, του ελληνικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, εμείς δεν αμφισβητούμε το δεσμό της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Λέμε όμως ότι ο τρόπος λειτουργίας του ελληνικού τμήματος φαίνεται ότι εμπλέκεται σε εσωτερικές πολιτικές διαμάχες. Αυτό είπε ο πρόεδρος της κυβερνήσεως και το είπε πολύ συγκεκριμένα. Και εγώ να θέσω δύο ερωτήματα. Πολύ συγκεκριμένα. Και θα τα θέσω με προτάσεις επιλύσεως και στην κοινοβουλευτική μου ομάδα τη Δευτέρα. Ένα είναι το εξής. Πώς γίνονται εμείς ενεπλάκημε διότι ακούστηκαν τυχαίως συνομιλίες μας σε μία νόμιμη παρακολούθηση? Ποιος όμως εξέτασε ότι αυτές οι συνομιλίες θα έπρεπε να έχουν εξέλιξη? Είναι δυνατόν το κύριο Μελάς να μίλησε μόνο με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επί ένα έτος? Εγώ θα είμαι υπουργός γιατί είχα 10-15 τηλέφωνα ορθώς την εβδομάδα από συναδέλφους μου άλλους κομμάτων για θέματα συμπολιτών τους. Που ήταν δίκαια, σωστά, τα περισσότερα εξ αυτών.
7: Ακούγοντάς
12: σας... Και προσπαθούσαμε να τα πλήσουμε, γιατί αυτή η δουλειά του βουλευτού.
7: Ακούγοντάς σας τώρα, κύριε Βαρτζόπουλε.
12: Και δεύτερο ερώτημα. Όταν έχετε κατηγορία στη Βουλή να υπολογίζετε, να μιλάει για δύο κακουργήματα, να υπολογίζετε μία ζημία της τάξης εκατομμυρίου και μετά να έρχεται μία υπάλληλος, η οποία ήταν επαρκώς και τεχνικώς προετοιμασμένη και επιμελής, η κυρία Τυχεροπούλου, και μπράβο της, προς τιμήν της. Και να τα καεί όλα αυτά και να μειώνει τη ζημία σε ενδέκατον.
7: Ωραία.
12: Τι σημαίνει αυτό εδώ?
7: Άρα λοιπόν,
12: τι σημαίνει αυτό εδώ? Επιμελής προετοιμασία. Δεν πρέπει αυτό το πράγμα να διορθωθεί,
7: κύριε,
12: για να μην επανεληφθούν όλα αυτά τα πράγματα?
7: Ναι, μήπως βιαστήκατε όμως και εσείς ως κυβέρνηση και ζητήσατε δηλαδή να απομακρυνθείτε των αξιωμάτων σας? Δηλαδή είδαμε και εσάς, είδαμε και τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον οποίο φιλοξενήσαμε λίγο νωρίτερα.
12: Είχαμε μια συγκεκριμένη κατηγορία.
7: Ναι.
12: Αντιλαμβάνεστε ότι αν πριν από την έκδοση της κατηγορίας, την απαγγελία της κατηγορίας, είχε παρουσιαστεί, είχε εμπλακεί θέματος γνωμοσύνης, τη Γέρα Χριστοκολοπούλου, δηλαδή είχε γίνει η δουλειά προκαταβολικός από το ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, έτσι όπως έπρεπε να
0: δεν έγινε αυτό πάρει... όμως. Δεν έγινε, γιατί επανέρχεστε έτσι διαρκώς αυτό. Αυτό δεν έγινε, εν πάση περιπτώσει. Άλλο σας ρωτάει.
12: Σημαίνει ότι πρέπει, κυρία Κουτροκόη, να φροντίσουμε στο μέλλον να μην ξαναυπάρξουν τέτοιες πλημέλειες. Και να δούμε γιατί υπήρξαν αυτές οι πλημέλειες. Αυτή τη στιγμή ελεγχόμαστε εμείς οι βουλευτές, γιατί ενδεχομένως ασκήσαμε πλημελώς τα καθήκοντά μας. Δεν πρέπει αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για αυτές τις κατηγορίες να ελεγχθούν γιατί ίσκησαν έτσι πλημελώς τα καθήκοντά τους.
7: Ναι, λέω μήπως δεν σας προστάτευσε και η ίδια η κυβέρνηση. Αυτό προσπαθούμε να σας πούμε, κύριε Βαρτζόπουλε.
12: Δεν είχε κανένα λόγο να μας προστατεύσει. Οι παρετήσεις έγιναν από εμάς τους ιδίους, γιατί εμείς κρίναμε ότι αυτό ήταν σωστό για την παράταξή μας. Και για εμάς προσωπικά.
0: Για...
7: Ναι. Άρα σε αντίστοιχες περιπτώσεις, γιατί μπορεί να σκάσει και κάτι ακόμα, μια κατηγορία για κάποιον από την κυβέρνηση κλπ. Με τον ίδιο τρόπο πάλι θα πρέπει να λειτουργήσετε, να λειτουργήσει είτε αυτός που θα τον βαρύνει μια, ξέρω εγώ, κατηγορία και από την κυβέρνηση
12: εγώ
7: ακόμα.
12: Έχω,
7: δηλαδή,
12: εγώ έχω προσωπικός, μιλάω τον επιπροσωπικού, έχω άποψη την οποία θα καταθέσω επίσης τη Δευτέρα στην κοινωνική ομάδα ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτός ο τρόπος. Θα πρέπει κατά την άποψή μου και λέω την προσωπική άποψη να υπάρξει ενδελεχής έλεγχος αυτής της κατηγορίας εσωτερικά από την Επιτροπή Διοντολογίας του κόμματος, του κάθε κόμματος, και μετά τι θα εξηγηθεί στον πρόεδρο τον τρόπο αντιδράσεων.
0: Θεωρείτε ότι πρέπει να αναμένει η κυβέρνηση να τελεσιδικήσει κάτι για να λαμβάνονται τέτοιου είδους αποφάσεις, κύριε Βαρτζόπουλε?
12: Νομίζω, με συγχωρείτε. Εννοείται αποφάσεις όσον αφορά τη συμμετοχή.
0: Είτε να μπαίνουν στο αρχείο, είτε να μπαίνουν στο αρχείο, είτε αν ακολουθεί τον δρόμο της δικαιοσύνης.
12: Σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα δικαϊκά συστήματα των κρατών δικαίου, ο ένοχος είναι μόνο αυτός ο οποίος τελεσιδίκως καταδικάζει.
0: Γι' αυτό σας ρωτώ, λοιπόν.
12: Σε κάθε περίπτωση δεν είναι ένοχος.
0: Θεωρείτε, λοιπόν, ότι δεν θα πρέπει να απομακρύνεστε από το όποιο αξίωμα, όχι μόνο αυτό του Υπουργού?
12: Θα σε επαναλαμβάνω και πάλι. Δεν απομακρύνθηκε κανείς από κανένα αξίωμα. Και οι δύο υπουργοί και εγώ...
0: Εντάξει, διευκολύνατε την κυβέρνηση ουσιαστικά όμως, κύριε Λάζα.
7: Θα μπορούσε να μην γίνει δεκτή η παραίτησή σας, κύριε Βαρτζόπουλε.
12: Εμείς αυτοπροαιρέτως απομακρύναμε αυτούς, γιατί πιστεύαμε ότι αυτό είναι το καλύτερο για την παράταξή μας. Το κάναμε εμείς για την παράταξη.
7: Μάλιστα.
0: Για τους υπόλοιπους τέσσερις θέλουμε ένα σχόλιο. Για τους υπόλοιπους τέσσερις συναδέλφους σας, κύριε Βαρτζόπουλε.
12: Ναι, θα σας πω το εξής για τους επόμενους τέσσερις. Δεν περιμένουμε εντός τριών μηνών να γίνει δίκη και μετά όταν θα φρονούν όλοι να ξανασυζητήσουμε για την έννοια και τον τρόπο επαγγελίας αυτών των κατηγοριών. Περιμένουμε τρεις μήνες.
0: Πάντως η αντιπολίτευση θα χρησιμοποιήσει και αυτές τις τέσσερις, τα τέσσερα πρόσωπα αυτά για να σας επιτεθεί. Το αντιλαμβάνεστε. Το έχουμε δει μέχρι σήμερα,
12: λοιπόν,
0: γι' αυτό το λέω.
12: Να δω λοιπόν πού θα πάει να κρυφτεί αυτός ο οποίος θα κατηγορήσει σήμερα την κυβέρνηση για αυτούς τους τέσσερις βουλευτές σε τρεις μήνες όταν θα βγουν οι αθωτικές αποφάσεις.
7: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαρτζόπουλε. Να είστε καλά.
12: Να είστε καλά.
7: Γεια σας.
12: Να είστε καλά.
7: Καλό
12: να είστε καλά.
7: Σαββατοκύριακο. Τώρα θα πάμε
0: στο διαφημίσεις. Πιο εκνευρισμένος ο κύριος Βαρτζόπουλος από τον κύριο Κεφαλογιάννη. Θα πω εγώ, η προσέγγιση του. Είχε ένα θυμό.
7: Πάμε.
13: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
13: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
14: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
15: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις. Φωτογραφία της στιγμής. Παίρνουμε τα μηνύματα.
16: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
17: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
18: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
19: Όλα έχουν ανωδική τάση.
20: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
21: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Κουζίνα. Οικογενειακό τραπέζι σε 30 λεπτά με κόστος μόνο 13 ευρώ. 35 συνταγές που σας λύνουν τα χέρια. Μαμαδίστικα πιάτα με κρεατικά, ζυμαρικά, λαχανικά. Με ζεδάκια της παρέας. Χορταστικές δροσερές σαλάτες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. ΕΟΚΑ. Το ηρωικό αντάρτικο των Κυπρίων με στόχο την ένωση. Τσάμπερλεν. Ο οπαδός της ειρήνης που προκάλεσε τη σύραξη. 1999. Β' Τσετσενικός πόλεμος. Η στρατιωτική επιστροφή της Ρωσίας. Καθολική εναντίον Προτεσταντών, οι συγκρούσεις που συγκλώνησαν την Ευρώπη και ένας τόμος με σταυρόλεξα σουντόκου παιχνίδια. Ο καλύτερος σύντροφος για το καλοκαίρι. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
2: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
3: I'm looking for Kelly Broussard.
2: That is me.
3: I want to throw a party for my niece. I thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
2: Oh.
3: And I must say, she seems very professional.
2: You like animals?
22: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
2: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
3: Organizing all this, pretty amazing.
2: You never doubted my powers, did you?
3: Never.
23: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
24: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
25: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
24: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
25: Capitalism can inform how we have sex.
24: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
26: It becomes more capitalistic.
24: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
27: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
23: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: μιλήσουμε και με τον ιδιοκτήτη του, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βρισκόμαστε σε ένα σπίτι, όπως είπατε και εσείς, έχει υποστήσει μιας από το Μάρτιο που έχουν ξεκινήσει οι εργασίες. Κοιτάξτε τον τοίχο, πραγματικά οι ρογμές σε όλο το σπίτι είναι πάρα πολύ μεγάλες. Θα σας δείξω τώρα, βρισκόμαστε στο εξωτερικό χώρο, στην αυλή του σπιτιού. Μαζί μας έχουμε και τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Γεια σας, κύριε Κουτρουλάρη. Γεια σας.
2: Γεια σας, γεια σας.
3: Πάμε να δούμε όλοι μαζί λίγο τις ζημιές που έχει υποστεί το σπίτι σας. Ναι. Βλέπουμε το εξωτερικό. Να πάμε προς τα μέσα και να μας περιγράφετε, παρακαλώ. Γιατί εσείς έχετε την εικόνα του σπιτιού σας πριν και τώρα πώς είναι.
2: Ωραία, κοιτάξτε, αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι μια διαγώνια ρηγμάτωση που προκλήθηκε από τις εργασίες διάνοιξης της σύραγγας του μετρό. Mm-hmm. Έτσι, τέτοιου τύπου ρηγματώσεις εμφανίζονται σε όλα τα πρωτοπαράθυρα του κτηρίου. Τώρα θα σας δείξει ο επανολήπτης. Ρηγματώσεις που είναι περιμετρικά ολόκληρης της ταράτσας του απέναντι κτηρίου.
3: Ναι.
0: Αλέξανδρε.
2: Και οι περισσότερες πολυκατοικίες μεταξύ τους. Ναι, ναι.
0: Αυτές οι ζημιές τώρα που βλέπουμε εξωτερικά των κτηρίων υπάρχουν και στο εσωτερικό. Δεν ξέρω αν έχετε τη δυνατότητα με την Αλεξάνδρα και τον συνάδελφο περατέρ να μπείτε στο εσωτερικό του σπιτιού σας. Για να μας δείξετε λίγο, γιατί ακούμε ότι δεν μπορούν να ανοίξουν τα παράθυρα, δεν μπορούν να κλείσουν οι πόρτες μέσα στα σπίτια. Εσείς αντιμετωπίζετε τέτοια προβλήματα?
2: Σωστά, σωστά, σωστά. Ακριβώς, όλοι το ίδιο.
0: Αν μπορούμε λίγο να το δούμε αυτό για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας το μέγεθος των ζημιών που έχει υποστεί το σπίτι σας, στο οποίο έμενε κόσμος και το εγκατέλειψε, σωστά?
2: Ναι, ναι, ναι. Προφανώς. Εσείς δεν θα φεύγατε άμα ήσασταν μέσα.
3: Άρα το νοικιάζατε το σπίτι, λοιπόν, και άρχισαν να εμφανίζονται αυτές οι ζημιές. Είναι μόνο οι ρογμές, κύριε Κουτρουλάρη, ή έχετε πρόβλημα και στα πορτοπαράθυρά σας, που σημαίνει ότι υπάρχει μια σχετική...
2: Παντού.
3: Δείξτε μας λίγο, να δούμε ενδεικτικά, έτσι, και την όποια ζημιά έχετε και στα παράθυρα ή στην πόρτα σας.
2: Ναι, ναι, ναι, εδώ, μισό ένα λεπτάκι.
3: Για να δούμε. Εδώ, έλα Αλεξάνδρα και εσύ.
2: Δεν κλείνει καν το πατζούρι.
4: Δεν κλείνει καν το
0: πατζούρι. Δεν κλείνει.
4: Έχετε βάλει αυτό εδώ.
2: Όχι, δεν γίνεται, δεν μπορεί να εφαρμόσει καν. Βλέπετε εδώ πέρα την απόσταση.
0: Αλέξανδρε, αυτές οι ζημιές φαντάζομαι ότι δεν γίνανε ξαφνικά, γίνονταν σταδιακά. Ξεκίνησε το πρόβλημα τον Μάρτιο.
2: Σταδιακά ακόμα, σκεφτείτε μετά από...
4: Για να δούμε κι άλλο σημείο. Πάμε και μέσα.
2: Ξεκίνησε από μέσα Μαρτίου. Κατευθείαν δύο λίγες μέρες μετά την
0: ένωση. Αλεξάνδρα, λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο στον άνθρωπο, σε παρακαλούμε.
2: Και συνεχίζονται ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, είτε δημιουργούνται καινούργιες ρογμές, είτε μεγαλώνουν υπάρχουσες.
3: Ποια η οικογένεια...
2: Αχ, δείτε και εδώ πέρα στη
3: γωνία. Για να δούμε, ναι. Η οικογένεια, δηλαδή, εντόπιζε σταδιακά, σιγά-σιγά, αυτές τις ρηγματώσεις, προφανώς. Σας πήρε τηλέφωνο
2: σωστά,
3: και τι,
2: σωστά,
3: σας...
2: Σωστά, σωστά,
3: τι
2: σωστά.
3: Σας είπε, κύριε Κουτρουλάρη?
2: Ότι εμφανίζονται ζημιές. Καλά, εγώ διαμένω στο κτίριο, αλλά σε από πάνω όροφο. Α. Σκεφτείτε την ημέρα που πέναγε ακριβώς από κάτω μας ο Μετροπόντικας, σύεται όλο το έδαφος. Γιατί το βάθος το οποίο έχουν σκάψει τη σύραγγα είναι στα 15 μέτρα. Και εμένα το δεύτερο υπόγειο στα 8 μέτρα. Τώρα μιλάμε για μια απόσταση 5 μέτρων δηλαδή από το ταβάνι της σύραγγας.
3: Απειροελάχιστη, έτσι. Και σας είπαν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν να μένουν στο σπίτι, όπου πλήρωναν και το ενίκιο τους.
2: Προφανώς, φοβούνται οι άνθρωποι.
3: Φοβούνται.
2: Και είναι και οι αρκετοί κάτοικοι της περιοχής που έχουν. Όποιος δηλαδή είχε τη δυνατότητα να πάει να μείνει κάπου αλλού, έφυγε και στις μέρες που γινόταν από κάτω η εργασία, ακόμη και σήμερα.
0: Εσείς τώρα έχετε έρθει, φαντάζομαι, σε επαφή και με αρμόδιους εκεί. Τι σας έχουν πει, δηλαδή, για να γίνει μια μελέτη στατικότητας σε αυτό το σπίτι και στο δικό σας το διαμέρισμα από πάνω επίσης? Πόσα χρήματα χρειάζονται, ποιος θα τα καλύψει όλα αυτά? Έχετε πάρει τέτοιες απαντήσεις?
2: Θα σας πω, η μόνη απάντηση που παίρναμε εδώ και 4 μήνες από την κοινοπραξία ήταν το να έρθουν να κάνουν μερεμέτια για να καλύψουν τις ορατές ζημιές. Δηλαδή, 4 μήνες αρνούνται να κάνουν στατικές μελέτες στα κτίρια. Εχθές είχαμε συνάντηση στο γραφείο του Δημάρχου, του κ. Δούκα, μαζί με εκπροσώπους της κοινοπραξίας, όπου μετά ανακοίνωσαν ότι θα προσφύγουν στο τεχνικό επιμελητήριο για να οριστούν εμπειρογνώμονες να κάνουν μελέτες.
0: Μερεμέτια, τι εννοείται, δηλαδή, να στοκαριστούν όλες αυτές οι γραμμές για να μην φαίνονται?
2: Μπράβο, αυτό.
3: Αλλά αυτό, όχι μετρήσεις στατικότητας. Τώρα με το τεχνικό επιμελητήριο, δηλαδή, τίποτε, ουσιαστικά τίποτε. Θα ξεκινήσει η διαδικασία. Εσείς φοβάστε? Να ρωτήσω το εξής. Φοβόσαστε?
2: Αυτό μην... Ναι. Προφανώς. Όταν έχεις μια διαβεβαίωση ότι μπορείς να μένεις σε ένα κτίριο, δεν

0: τι μπορεί να προκύψει.
1: Και ωραία,
0: άντε. Δηλαδή, μπορεί μεθαύριο να γίνει ένα μικρό σεισμό και δεν ξέρουμε πώς.
1: Ναι. Αυτά τα μερεμέτια τώρα, με τον στόκο και με έναν καλό μάστορα, με ένα βάψιμο να μην φαίνεται τίποτα. Με τα παράθυρα τα οποία δεν κλείνουν, οι πόρτες οι οποίες δεν ανοίγουν ή σφινώνουν. Όλα αυτά πώς διορθώνονται, βρε Αλέξανδρε.
0: Θα σας πω. Επειδή έχουν στραβώσει τα πορτοπαράθυρα λόγω της καθίδησης, είχαν στείλει ένα συνεργείο το οποίο άρχισε και έξινε τις πόρτες και τα παράθυρα να στραβώσουν και αυτά για να χωράνε μέσα στις στραβές κάσες. Αυτό ήταν η αποκατάσταση που εννοούσαν.
2: Αναστραβώσουν όλα δηλαδή. Να είναι όλα στραβά, οπότε να μπορούν να κουμπώσουν.
1: Είναι φοβερό. Είναι φοβερό αυτό που μας λέτε. Έτσι. Είναι φοβερό.
2: Έχω να
0: και
2: πω το.
0: Να πω 10 δευτερόλεπτα κάτι σημαντικό. Ναι, ότι πρέπει να γίνουν άμεσα γεωτεχνικές μελέτες στην περιοχή, γιατί το έδαφος μπορεί να μην έχει σταθεροποιηθεί και να είναι ακόμα εν εξελίξει η καθίδηση. Και επίσης, για να μπορέσουν να σκάψουν τη σύραγγα, από κάτω έχει υπόγεια ρεύματα, τα οποία τους έχουν αλλάξει κατεύθυνση και μπορεί να αρχίσουν να επηρεάζονται κτίρια τα οποία δεν είναι καν πάνω από τη χάραξη της πορείας. Γι' αυτό βλέπετε, άμα δείτε τώρα σε ειδήσεις, έχουν αρχίσει και γεμίζουν και πλημμυρίζουν υπόγεια πολυκατοικιών, διαμερίσματα.
1: Αλέξανδρε.
0: Για να κατευθύνανε τα ρεύματα, τα οποία κάπου θα πάνε αυτά.
1: Έχουμε μαζί μας
0: ναι.
1: τον κύριο Ζαχαρόπουλο. Mm-hmm. Είναι πολιτικός μηχανικός και κατασκευαστής. Θέλουμε να μείνεις μαζί μας, να παρακολουθήσεις και εσύ την κουβέντα με τον κύριο Ζαχαρόπουλο και αν θέλεις να παρέμβεις και να ρωτήσεις οτιδήποτε, να σου δώσει μια απάντηση ως ειδικός, ως αρμόδιος. Κύριε Ζαχαρόπουλε, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα
1: ευχαριστώ
3: σας.
1: Πολύ που είστε εδώ.
3: Και εμένα χαρά μου. Κοιτάξτε, στο σημείο που δείχνετε εκεί στον κύριο Κουτουγλάρη ήμουν εχθές. Και μάλιστα είχα δει και ένα συνεργείο σας παρεμπιπτόντως. Πράγματι, και φαίνεται πολύ πιο καθαρά στο προφίλ, το παράθυρο που βλέπει στον κήπο πίσω. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά ο ίδιος πήγα να το κλείσω ή να το ανοίξω. Υπάρχει παραμόρφωση πρακτικά και ορατή αλλά και ουσιαστική.
1: Mm-hmm.
3: Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι υπάρχει μια συμπίεση. Αυτή η συμπίεση δεν έχει να κάνει μόνο με μια επιφανειακή διάταξη του ΣΟΒΑ που, μπορούμε να το μερεμετήσουμε και να το φτιάξουμε.
2: Προκαλεί μετατόπιση.
3: Βεβαίως, ακριβώς. Υπάρχει μια μικρή παραμόρφωση, κυρία Κουτροκόη και κύριε Γρηγοριάδη, η οποία σίγουρα είναι η κορυφή του παγόβουνου. Ελπίζω να είναι μόνο αυτό. Διότι, όπως είπε πολύ σωστά και ο Αλέξανδρος, ενδεχομένως να μην έχει πάρει την τελική του μορφή συνεκτικά το χώμα κάτω, το έδαφος, που σημαίνει ότι δεν έχει πακτωθεί και ενδεχομένως
1: να
3: υπάρξει συνέχεια. Και αυτό είναι ένα πρώτο δείγμα σε αυτή την όλη διαδικασία. Θέλω να επισημάνω.
2: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Τα θεμέλια των σπιτιών αυτών έχουν επηρεαστεί από τις εργασίες?
3: Προσέξτε, έχουν επηρεαστεί.
2: Έχει ελεγχθεί αν έχουν επηρεαστεί τα θεμέλια των σπιτιών?
3: Αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει.
2: Γιατί ζήσαμε τα πετράλωνα πρόσφατα.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Γι' αυτό και το ρωτώ.
3: Πολύ σωστά. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ελεγχθεί, όχι είναι αυτό που φαίνεται ορατό εκεί, είναι αυτό που δεν φαίνεται και αυτό πρέπει να ξεκινήσει, όπως πολύ σωστά είπε και ο Αλέξανδρος, γιατί πλέον είναι ενημερωμένος με όλα αυτά που έχουν συμβεί, με το έδαφος. Δηλαδή, θα πρέπει να έρθουν οι γεωλόγοι να γίνει εδαφομηχανική μελέτη ουσιαστικά, διότι πράγματι ο σειρμός, μάλλον το άνοιγμα, όπως βγαίνει στην επιφάνεια και μην ξεχνάμε ότι από το σημείο το συγκεκριμένο που έχετε κάνει το ρεπορτάζ σας, κύριε Γρηγοριάδη, η απόσταση από το σταθμό είναι κάποια μέτρα. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι πώς προήλθε αυτό το θέμα? Προήλθε διότι ο Μετροπόντικας ήταν σε κάποιο μεγάλο βάθος. Mm-hmm. Όσο αναδείχθηκε προς τα πάνω για να φτάσει στο σταθμό,
2: πίεσε
3: το έδαφος εκεί και όπως ξέρουμε όλοι στις Αθήνας έχουν περάσει πολλά ρέματα, υπάρχουν φλέβες οι οποίες έχουν κενά, τα οποία έχουν καλυφθεί και μάλιστα υπερκαλυφθεί με τη δόμηση.
1: Ναι.
3: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και εξωτερικά τώρα που δείχνει το πολύ καλό πλάνο σας, ότι υπάρχει σταδιακή ρηγμάτωση που ξεκινάει από την επιφάνεια, η οποία δεν προήλθε σε μια μέρα, δεν έγινε ένα τσακ και άνοιξε. Και μάλιστα για το σκοπό αυτό, οι συνάδελφοι επιστήμονες έχουν βάλει και ένα συγκεκριμένο σύστημα που μετράμε τη διαφορά της ρογμής στο εξωτερικό κομμάτι ενός κτηρίου που το είδα εχθές, το οποίο φαίνεται από αρχές του έτους που έχει ξεκινήσει αυτό το πράγμα έως και σήμερα ότι έχει τροποποιηθεί.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Αλέξανδρε, θέλεις να ρωτήσω οτιδήποτε τον κύριο Ζαχαρόπουλο, να ξέρεις ότι σε ακούει. Δικαιολογείται τους ανθρώπους που ναι, έχουν ναι. εγκαταλείψει τα σπίτια τους, κύριε Ζαχαρόπουλε.
3: Απόλυτα τους δικαιολογώ και βέβαια να σας πω και κάτι. Ευχής έργο να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν είμαστε όμως μάντιδες, είμαστε επιστήμονες. Θα πρέπει να εξετάσουμε τη χειρότερη περίπτωση, τη δεσμενέστερη περίπτωση, έτσι. Και βέβαια, και αν όλα πάνε καλά, το τονίζω αυτό κύριε Γρηγοριάδη, θα πρέπει πάλι όλα τα κτίρια να δεχθούν στήριξη στατική. Να έχουν πλήρη στατική επάρκεια και, πάντοτε ενυπόγραφη. Δεν μπορούμε να λέμε και να βγαίνουμε και να λέμε ότι παιδιά, εμείς σας εγγυούμαστε, δεν έχετε κανένα πρόβλημα, χωρίς να υπάρχει κάποια υπογραφή, να φέρνει κάποιος μία ευθύνη για αυτό το πράγμα. Άρα, δικαιολογημένα όλοι οι κάτοικοι εκεί, θεωρώ ότι σαφώς πρέπει να φύγουν. Και όσοι έχουν μείνει ακόμα,
2: κακώς
3: πρέπει να φύγουν,
2: τώρα.
3: Γιατί αν γίνει ένα σεισμός, εγώ σας λέω. Εκεί που το κτίριο μπορεί να άντεχε συγκλίμακα Ρίχτερ στο 5 ή 4 ή 5,5, τώρα είναι σίγουρο ότι θα έχει άλλη συμπεριφορά. Άρα δεν ρισκάρουμε σε καμία περίπτωση, έστω και ένας άνθρωπος να
2: δημιουργήσει. Προέχει η ανθρώπινη ζωή, ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε το εξής. Παραδείγματος χάρη λέει ο Αλέξανδρος τώρα ότι νίκιαζε αυτό το σπίτι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή έχουν να αντιμετωπίσουν, κάποιοι το είχαν για εισόδημα αυτό το ενίκιο που εισέπραταν. Έτσι, και ήταν, μπορεί και ίσως και το μοναδικό εισόδημά τους. Αυτή τη στιγμή, εκείνοι που φοβήθηκαν εγκατέλειψαν αυτά τα σπίτια και χάνουν και ένα επιπλέον εισόδημα οι άνθρωποι. Ελάτε, ελάτε.
0: Το θέμα της οικονομικής επίπτωσης είναι το τελευταίο.
2: Αυτή σίγουρα, σίγουρα, αλλά είναι και αυτό όμως, κύριε.
0: Θα το δούμε αυτό σε δεύτερο χρόνο. Βέβαια, δεν εννοείται πως είναι, αλλά δεν είναι για τώρα. Πρώτα να διασφαλιστεί ότι μπορούν να μένουν οι άνθρωποι μέσα στα σπίτια τους και τα βλέπουμε αυτά.
2: Ναι. Εντάξει, επίσης, το λέω αυτό γιατί ιδιοκτήτης με τον οποίο μίλησα χθες μου είπε ακριβώς αυτό. Ότι εγώ έχω ένα μόνο εισόδημα. Το μοναδικό μου εισόδημα είναι
0: ναι,
2: το σπίτι αυτό το, που εισέπρατα, το ενίκιο. Τώρα πλέον δεν το εισπράττω. Ποιος θα με αποζημιώσει γι' αυτό.
1: Τι θέλεις, κάτι θέλεις να μας πεις, Αλέξανδρε.
0: Σωστά, έχετε δίκιο. Ναι, ενδεικτικά να σας πω ένα πολύ μικρό στοιχείο για να δείτε ποια είναι η αντιμετώπιση της κοινοπραξίας. Εχθές τη διαπραγμάτευση που κάναμε, αυτό που μου απαντήσανε στο γιατί δεν κάνουν στατικές μελέτες είναι ότι για να τις κάνουν θα έπρεπε πρώτα να ξέρουν την προηγούμενη κατάσταση των κτηρίων. Και αυτό είναι ο λόγος που δεν τις κάνουν. Δηλαδή, όταν κάνουν αποκατάσταση ή στατική μελέτη στον Παρθενό, τι κάνουν, έχουν τα σχέδια του Καλλικράτη.
1: Συγγνώμη.
0: Δηλαδή, αυτό δεν είναι σοβαρή αντιμετώπιση σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα.
1: Η εικόνα, δηλαδή, κύριε Ζαχαρόπουλε, αυτών των σπιτιών δεν είναι ένα επαρκέ στοιχείο για να γίνει στατική μελέτη.
3: Βέβαια, γιατί όλα ξεκινάνε από τον έλεγχο με το μάτι. Δηλαδή, είναι η πρώτη κίνηση που κάνουμε και αυτό μας οδηγεί και στο επόμενο. Και βεβαίως είναι σοβαρό το ζήτημα, κύριε Γρηγοριάδη και κυρία Κουτροκόη, διότι έχουν σταματήσει εργασίες. Έτσι, ένα τόσο ισχυρό project.
2: Ναι, αλλά τους λένε, δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση ήταν το σπίτι σας πριν. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
3: Κοιτάξτε, όχι, εδώ υπάρχει η διαφορά. Εμείς, σαν τεχνικοί, το βλέπουμε αυτό. Όταν βλέπουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι χρόνια. Έχει μία μούχλα, έχει ένα σημείο το οποίο μας δείχνει ότι είναι πολύ καιρό. Όταν βλέπουμε ότι έχουν θράσματα, όταν έχουμε ότι είναι φρέσκο, ότι φαίνεται καθαρό, Φερρυπίν, το μάρμαρο που έχει σπάσει μεταξύ των δύο τμήματων, αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει νοπά.
1: Κύριε Ζαχαρόπουλε, το να συμβεί σε ένα σπίτι, εγώ θα το καταλάβω.
3: Ναι.
1: Να συμβεί σε δύο σπίτια, επίσης θα το καταλάβω. Και σε τρία και σε 13. Σε 200 σπίτια, αυτή η εικόνα. Δηλαδή, γιατί να ψάχνουμε τώρα το πώς ήταν ένα σπίτι πριν από αυτήν εδώ την κατάσταση. Κάτι αντίστοιχο δεν συμβαίνει και στους σεισμούς.
3: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, όταν πηγαίνουν τα τεχνικά κλιμάκια να ελέγξουν τα σπίτια μετά από ένα σεισμό που έχουν υποστεί τέτοιες ρηγματώσεις, τι τους λένε. Δεν έχουμε
2: πώς ήταν
1: πριν την εικόνα του σπιτιού σας.
3: Ναι, είναι πολύ ελαφρύ αυτό που ακούγεται. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω.
1: Ναι, Αλέξανδρε.
0: Ναι. Το κτηριακό απόθεμα της Αθήνας είναι άνω των 60 ετών. Είναι από την περίοδο της αντιπαροχής. Οπότε, τι επιχείρημα είναι αυτό ότι είναι παλιά τα κτίρια. Προφανώς είναι όλη η Αθήνα, είναι παλιά. Τι θα κάνουμε, την γκρεμίσουμε, την ξαναχτίσουμε για να περάσει μετά η κοινοπραξία από κάτω τη σύραγγα.
1: Ναι, ή να απαγορέψουμε ή να αναγκάσουμε όσους διαμένουν σε τέτοιες πολυκατοικίες, που είναι και νομίζω το μεγαλύτερο ποσοστό, ας πούμε, να τα εγκαταλείψουν. Δηλαδή να τους απαγορέψουν να μένουν εκεί.
0: Έτσι.
2: Σπίτια δεν έχουν.
3: Αν μου επιτρέπετε, θέλω να επισημάνω κάτι το θεωρώ σοβαρό. Μέσα από το κανάλι σας τώρα, γιατί το επισκέφθηκα, επαναλαμβάνω, το σημείο εχθές και γύρισα τους δρόμους, πρέπει να πάρθουν άμεσα μέτρα ασφαλείας, κυρία Γρηγοριάδη και κυρία Κουτροκόη, διότι είδα σε πολλά κούτελα από βεράντες, από μπαλκόνια, να υπάρχουν πολλές ρηγματώσεις. Και όλες αυτές, συνήθως οι γειτονιές, τα επενδυτικά στοιχεία που χρησιμοποιούσαν ήταν μάρμαρο Διονύσου, δεν έχει σημασία. Είναι ένα βαρύ υλικό, το οποίο με το παραμικρό μπορεί να φύγει και να πέσει κάτω. Τι σημαίνει αυτό? Να περπατάει κάποιο ή οτιδήποτε μπορεί να συμβεί και
2: λέτε,
3: να πέσει
2: μπορεί
3: κάτω.
2: Μπορεί να φύγουν μπαλκόνια δηλαδή.
3: Μπορεί να φύγουν κομμάτια, τμήματα από τα επενδυτικά στοιχεία που έχουν γίνει στις βεράντες, ναι. Και θα πρέπει για το σκοπό αυτό, άμεσα δηλαδή αυτό μπορεί να γίνει, να πάρθουν μέτρα ασφαλείας, να μπουν κάποια σήμανση, ούτως ώστε από εκεί να κάνουν μια παράκαμψη οι άνθρωποι να μην περνάνε. Γιατί είδα αρκετά τέτοια σημεία.
2: Δεν θα πρέπει να περνάνε κανένας από το πεζοδρόμιο, έτσι όπως το λέτε.
3: Σε κάποια συγκεκριμένα σημεία, ναι. Όχι όλα, είδα κάποια εμφανή. Τώρα, αν υποβόσκει κάτι πιο ισχυρό, θα το δούμε με τις μελέτες. Κυρία Κουτροκόη, αλλά σε πρώτη φάση κάτι που φαίνεται με το μάτι ότι υπάρχει ρηγμάτωση και πρέπει να. Και μπορεί κινδυνεύει να φύγει αυτό, δεν μπορεί να αφήσουμε να περάσει κάποιο άνθρωπο. Μην ξεχνάμε αυτό που είχε γίνει στην Κόρινθο.
1: Βεβαίως.
3: Που γινόταν εργασίες και από ρηγμάτωση ξεκινήσαν και πέσανε κάτω και έφυγε.
1: Και εδώ ένα κοπέλα. Κοριτσάκι το οποίο είπε ημέρε ήταν σε μονάδα εντατική θεραπεία.
3: Πολύ σωστά.
1: Γιατί εκεί που ήταν με τη μανούλα του μετά από ένα φροντιστήριο, αποκολλήθηκε ένα κομμάτι.
3: Τι θα πούμε μετά, ότι δεν το είχαμε δει. Α, μην χρειαστεί καθόλου ποτέ. Πρέπει όμω
2: να ξέρω ότι είναι εξωφρενικό εσύ, να μην νιώθει ασφαλή μέσα στο σπίτι σου.
1: Μένει στην ίδια πολυκατοικία, μα είπε, σε πάνω όροφο.
0: Σωστά.
1: Σκέφτεσαι και εσύ να εγκαταλείψει το σπίτι σου. Με συγχωρεί τώρα, θα ρωτήσω τον αέρα, έχει οικογένεια. Δεν ξέρω, ζεις μόνος σου?
0: Όχι, δεν έχω. Κοιτάξτε, είναι πολύ πιθανό να εγκαταλείψουμε. Περιμένουμε λίγο από τους επιστήμονες και από τους ειδικούς να μας πούνε μια άποψη.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί προφανώς οι διαβεβαιώσεις που μας δίνουν η τεχνική της κοινοπραξίας...
1: Δεν σας καλύπτουν. Ναι. Δεν σας καλύπτουν προφανώς.
0: Έτσι. Ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και την Αλεξάνδρα Μερακλείδη,
0: τον συνάδελφο. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε
2: και
1: πολύ.
2: Και τον κύριο Ζαχαρόπουλο.
1: Εντάξει, κάτι θα πρέπει να γίνει με αυτούς τους ανθρώπους.
2: Χθες κιόλας. Έτσι είναι μήνες. Μην βλέπεις που έχει πάρει τόσο δημοσιότητα τις τελευταίες ημέρες. Από το Μάρτιο ταλαιπωρούνται αυτοί οι άνθρωποι εκεί στην Κυψέλη και προσπαθούν να βγάλουν μια άκρη. Κυρία Σιμακοπούλου.
1: Καλώς
2: ήρθατε.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
4: Θα μιλήσουμε σήμερα. Φτού.
2: Ευχαριστώ.
4: Εντάξει, δεν υπάρχει. Σήμερα
2: ο
4: είναι...
2: δεν μου έχει κάνει ούτε ένα κοπλιμέντο σήμερα.
4: Τι, μα είναι σήμερα.
1: Περίμενα εσάς.
4: Ντροπή ήταν αυτό. Αυτό ήταν ντροπή να μην έχει κάνει αυτό. Το αυτό είναι μοντέλο, δεν είναι.
1: Άγαλμα.
2: Αμπά. Αμπά. Μα θυμήθηκε ότι είμαστε εδώ.
1: Θα μα μιλήσετε για την κατάργηση τη προσωπική διαφορά, κυρία Σιμακοπούλου.
4: Βεβαίω. Θα μιλήσουμε γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο. 670.000 συνταξιούχους, οι οποίοι ακόμα έχουν αυτή την προσωπική διαφορά που τους έχει μείνει από τον νόμο Κατρούγκαλου και που έχει ταλαιπωρήσει τόσο πολύ κόσμο επί τόσα πολλά χρόνια. Μια προσωπική διαφορά η οποία δεν τους άφηνε να δουν οποιαδήποτε αύξηση στην κύρια σύνταξή τους στο ATM. Το έβλεπαν μόνο λογιστικά, άρα δεν το έβλεπαν καθόλου, γιατί γινόταν συμψηφισμός. Προσωπική διαφορά λοιπόν, να πούμε ότι 800.000 κόσμος από το 23 μέχρι το 25 που είχαμε τις αυξήσεις, που ξεκίνησαν οι αυξήσεις στις συντάξεις, γιατί πριν δεν είχαμε, δεν είδαν καθόλου αύξηση στην τσέπη τους.
1: Λόγω της
4: προσωπικής διαφοράς.
1: Πάμε να δούμε λίγο τις κάρτες μας και να μας τα εξηγείτε.
4: Βεβαίως.
1: Ένα-ένα.
4: Λοιπόν, ολόκληρη ετήσια αύξηση της σύνταξης για 670.000 συνταξιούχους από 1η-1η του 2027. Έτσι. Καταβάλλεται κανονικά η προσωπική διαφορά και δεν επηρεάζει την ετήσια αύξηση. Τι σημαίνει αυτό? Όταν έχω εγώ μία προσωπική διαφορά, μέχρι τώρα τι μου έκαναν, μου έπαιρναν την αύξησή μου για να μου μειώνουν την προσωπική διαφορά. Έτσι. Δηλαδή, όταν. Τι ήταν ο νόμος Κατρούγκαλου? Όταν εγώ, με βάση τον επανυπολογισμό, η σύνταξη που βγήκε στον επανυπολογισμό ήταν χαμηλότερη από αυτή που έπρεπε και καλά να παίρνω. Άρα είπαν, δεν θα σας τα πάρουμε πίσω, αλλά ουσιαστικά σας τα παίρνουμε πίσω. Δηλαδή, σας τα βάζουμε σε μία άκρη και θα συμψηφίζουμε κάθε χρόνο με την αύξηση. Τώρα. Ολόκληρη προσωπική διαφορά θα καταβάλλεται, μαζί όμως με την αύξηση.
1: Ωραία.
2: Πάμε να δούμε. Πότε.
1: Η αύξηση πάμε το 27, έτσι.
4: Βεβαίως,
1: από 1η-1η το 27.
4: Η αύξηση το 27 μετά την οριστικοποίηση των οικονομικών στοιχείων στο τέλος του 2026. Λέγαμε ότι το 27, από το 23 και μετά έχουμε πει ότι γίνονται αυξήσεις κάθε χρόνο στις συντάξεις.
1: Ναι.
4: Η πρόβλεψη ήταν και για το 2027 να είναι 2,6%. Με βάση όμως τον πληθωρισμό ο οποίος ανεβαίνει, μάλλον προς το τέλος του 26 και με βάση τα στοιχεία που θα δώσει και η
2: Ελστάτ,
4: θα ανεβάσει, θα πάει λοιπόν 2,9. Αυτή λοιπόν θα τη δούμε και θα οριστικοποιηθούμε. Εμείς λέμε πρόβλεψη τώρα, θα είναι 2,9. Αυτό το 2,9 θα το δουν ολόκληρο πλέον στο ATM και αυτοί που έχουν προσωπική διαφορά.
1: Σας έχετε κανένα παράδειγμα?
4: Βεβαίως.
1: Για έχουμε να καταλάβουν λίγο και οι τηλεθεατές
4: με μέσο όρο
1: μας.
4: Περίπου, για να καταλάβουν να κάποιοι που είναι κοντά. 25 έτη ασφάλιση λοιπόν. Κύριε Σύνταξη, 723,76. Αύξηση, ας πούμε ότι θα είναι 2,9, 20,99. Νέα κύρια σύνταξη, κάνουμε το άθροισμα, θα είναι 744,75.
1: Η προσωπική διαφορά.
4: Ο συνταξιούχος όμως αυτός που λέμε εδώ στο παράδειγμα, έχει και μια προσωπική διαφορά που την φέρνει 33,77. Αυτή θα προσθεθεί στα δύο πάνω νούμερα.
1: Άρα
4: και θα πάει
1: 776,72.
2: Δεν είναι λίγο. Είναι, όχι,
4: είναι αρκετό.
2: Είναι αρκετό.
4: Όσο μεγαλύτερη.
1: Καλά, 50,
5: θα θέλαμε να είναι 250, έτσι.
4: Όσο μεγαλύτερη σύνταξη και όσο μεγαλύτερη προσωπική διαφορά, τόσο μεγαλύτερη αύξηση θα δούνε στο ATM οι συνταξιούχοι. Πάμε να δούμε το επόμενο παράδειγμα, το οποίο είναι ακόμα πιο δυνατό στο θέμα της αύξησης. Κύριε σύνταξη, 1630,05.
1: Ποιος παίρνει μωρέ 1630?
4: Παίρνουν. Πιστέψτε με, παίρνουν.
5: Με 40 έτη ασφάλισης.
4: Με 40 έτη ασφάλισης. Με πολύ μεγάλες εισφορές, ειδικά και ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν σκαμπανεβάσματα είτε σε μισθό, είτε ο ελεύθερος επαγγελματίας ασφαλιστικές εισφορές.
5: Πληρώνουν πάρα πολλές εισφορές.
4: Ναι. Μιλάμε μεικτά,
1: μην
4: λέμε. Δεν λέμε ποτέ
1: μεικτά.
4: Καθαρά. Δεν συζητάμε ποτέ, γιατί ούτε ο ΕΦΚΑ δεν συζητάει.
1: Ναι, έχει 630 ευρώ
4: όχι,
1: σύνταξη.
4: Όχι.
1: Καθαρά πόσα λοιπόν, είναι αυτά τα 1630 πόσα.
4: Θα βγάλουμε 6% ασθένεια και θα βγάλουμε και το φόρο, ο οποίος είναι ανάλογος με το τι κλίμακα είναι. Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε ο καθένας τι άλλο έχει. Δεν μπορεί να μην έχει μόνο συντάξεις, έχει και 5 εισοδήματα. Αύξηση λοιπόν 2,9, έχουμε 47,27. Νέα κύρια σύνταξη 1677,32. Προσωπική διαφορά, μεγάλη, το βλέπουμε, 117,76. Φτάνει 1795,08.
5: Μεικτό.
4: Το βλέπουμε πόσο μεγάλο είναι σε σχέση με το πάνω. 1630,05 και πάμε 1795,08.
1: Ναι, γιατί προστίθεται η προσωπική διαφορά.
4: Προστίθεται η προσωπική διαφορά.
5: 140,
4: ενώ πριν δεν προστίθονταν. Έτσι. Με εδώ το 2026, γιατί μας ρωτούν πολύ και να μην γίνει παρεξήγηση, έχουμε το 50% της προσωπικής διαφοράς συμψηφίζεται. Από 1η-1η-27, καλώς εχόντων των πραγμάτων, και έτσι όπως θα είναι το 100. Δεν θα συμψηφίσετε τίποτα, θα το παίρνουν ολόκληρο.
1: Άντε, μακάρι.
4: Μένει να το δούμε προς το τέλος, εδώ θα είμαστε, προς το τέλος του χρόνου, να δούμε που θα έχουν οριστικοποιηθεί και το θέμα των ευξήσεων.
1: Νομίζω
4: πώς θα πάρουμε.
1: Πως ούτως ή άλλως και οι πληροφορίες τώρα που έχουμε και εμείς, ρε παιδί μου, κάνουν λόγο για
4: αυτό
1: ιδιαίτερο
4: είναι
1: βάρος στους συνταξιούχους. Και από το βήμα της Βουλής, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
4: Εκεί θα γίνουν πολλές εξελίξεις.
1: Θα είναι δηλαδή μια κοινωνική ομάδα που νομίζω ότι θα τους προσέξει ιδιαίτερα.
4: Έτσι δεν γίνεται.
5: Εμάς θα μας προσέξει
4: όταν
5: κανένας.
4: Όταν έχουμε παραμονές εκλογών, αυτά έχουμε.
1: Η κυρία Σιμακοπούλου την άλλη εβδομάδα θα έχει ένα θέμα για εμάς. Να δούμε αν θα βγούμε εμείς σε σύνταξη, αν θα καταφέρουμε.
4: Αυτό είναι αστείο.
1: Κυρία Σιμακοπούλου.
4: Τελευταία εβδομάδα. Τελευταία εβδομάδα για όλους μας.
5: Θέλουμε κάτι έτσι πολύ juicy.
4: Έτσι, θα το επιλέξουμε πολύ, με πολύ μεγάλη προσοχή και αγάπη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια σας, κυρία Σιμακοπούλου. Πάμε Μητρόπολη ξανά. Η Κωνσταντίνα Μαύρου είναι εκεί. Είναι σε εξέλιξη εξόδιος ακολουθία, Κωνσταντίνα μου. Για δώσε μας το ρεπορτάζ σου.
6: Η εξόδιος ακολουθία, Γιώργο, είναι σε εξέλιξη. Από στιγμή στη στιγμή αναμένεται να ξεκινήσει και η εκφώνηση του επικηδείου από τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Πριν από λίγα λεπτά αποχώρησε από τη Μητρόπολη και η κυρία Έλενα Ακρίτα, η οποία, όπως είχαμε πει και πριν, πρώτα θέλησε να πει το τελευταίο αντίο στην μεγάλη ηθοποιό Μάρο Κοντού και στην συνέχεια ήρθε εδώ σε εμάς τους δημοσιογράφους, έτσι ώστε να πει δύο λόγια για την Μάρο Κοντού που γνώρισε η ίδια. Στο σημείο που στάθηκε η Έλενα Ακρίτα ήταν σε αυτό το λεγόμενο σκασμό Σαντωνάκη που ακούστηκε στην πασίγνωστη ταινία που όλοι γνωρίζουμε, το πόσο σημαντικό ήταν αυτό που ακούστηκε και για εκείνη την περίοδο που οι γυναίκες, όπως είπε, ήταν καταπιεσμένες. Βλέπουμε τώρα, ήρθε και ο Γιάννης Αϊβάζης να πει και εκείνος το δικό του αντίο.
5: Πάμε να ακούσουμε χαρακτηριστικά τι σας είπε λίγο πριν η κυρία Έλενα Ακρίτα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
7: Όταν η Μάρο Κοντού είπε «Σκασμός εσύ, Αντωνάκη», στην επική ταινία του Γιώργου του Τζαμπέλα, πολλές καταπιεσμένες γυναίκες στις σκοτεινές αίθουσες του σινεμά της δεκαετίας του 60 είπανε «Μπράβο, κοπελάρα μου». Ήταν εκείνες οι γυναίκες που απαξιώθηκαν, που κακοποιήθηκαν, που έμεναν κλεισμένες σε μια κουζίνα που έβλεπε στο φωταγωγό, οι γυναίκες που φορούσαν τις καρόρο μπίτσες και τα εμπριμέ, τις εμπριμέ ποδίτσες. Ήταν ένα προφεμινιστικό μήνυμα που είχε να κάνει άμεσα με τη ζωή της Μάρος. Η Μάρο ήταν αυτόνομη, δεν βασίστηκε σε κανέναν άντρα, ήταν ένα πραγματικό σεξιστικό, όπως θα το πω, αντράκι, με μπέσα, με αρχοντιά ψυχής. Και δεν υπάρχει περίπτωση, εμείς που ήμασταν και στο πιο στενό κύκλο, γιατί είχαμε και μια συγγενική σχέση, να την ξεχάσουμε ποτέ.
5: Νομίζω θα ακολουθήσουν και άλλες δηλώσεις μετά το πέρας της τελετής. Θα επιστρέψουμε στην Μητρόπολη. Τώρα, προσοχή, Γιώργο μου, στους χαρακτηρισμούς.
1: Γιατί?
5: Ξέρω τι σου λέω. Προσοχή στους χαρακτηρισμούς, γιατί όταν απευθύνεσαι σε κάποιον, αν αποφασίσεις έτσι, δεν ξέρω, να μην μπορέσεις να συγκρατήσεις το θυμό σου και χαρακτηρίσεις κάποιον, εκείνος μπορεί να απευθυνθεί πλέον στη δικαιοσύνη και να βρεις τον πελά σου. Αναφερόμαστε σε μια υπόθεση που μας έρχεται από το Άργος Οριστικό.
1: Μια θεία η οποία αποκάλεσε, προσέξτε τώρα, χοντρή την ανιψιά της. Τώρα αυτός είναι ένας προσβλητικότατος χαρακτηρισμός και ιδίως απέναντι σε ένα παιδί και ιδίως στις ημέρες μας που ξέρουμε και πόσο πιέζονται ψυχολογικά τα παιδιά όταν έχουν κάποιο πρόβλημα με το βάρος τους, που μπορεί να είναι και παθολογικό.
5: Ακριβώς.
1: Παρακαλώ.
5: Και με την εμφάνισή τους συνολικά, έτσι. Έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις τέτοιες. Την αποκάλεσε χοντρή, λοιπόν, και εκείνη αποφάσισε να καταγγείλει το περιστατικό.
1: Συνελήφθη.
5: Να την οδηγήσει. Κάλεσε στην αστυνομία, πήγε στην αστυνομία.
1: Συνελήφθη λοιπόν η θεία και βρίσκεται τώρα και αντιμέτωπη με την δικαιοσύνη. Είναι μαζί μας η κυρία Βαρελά. Καλή σας ημέρα.
8: Καλημέρα
1: σας. Βαρελά.
8: Καλημέρα.
1: Από τη μια, ρε παιδί μου, το συζητούσαμε την τώρα αυτό το θέμα. Από τη μια, προσπαθείς να προστατέψεις τα παιδιά σου από εξωγενείς παράγοντες έξω από το σπίτι, από άλλα παιδιά, από συμμαθητές και δεν ξέρω τι. Και τελικά σου έρχεται μέσα από το σπίτι, μέσα από το συγγενικό περιβάλλον. Ένας τέτοιος χαρακτηρισμός.
8: Εντάξει, είναι λίγο ακραίο, έτσι, την άλλη πλευρά. Θα σας πω, νομικά τι ισχύει. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να υποβάλει μηνυτήρια αναφορά εφόσον αισθανθεί ότι ένα φραστικό επεισόδιο, μία έκφραση αποτελεί μειωτικό χαρακτηρισμό, το οποίο ενέχει ρατσιστικά χαρακτηριστικά όπως εμπροκειμένου. Έχει το δικαίωμα να υποβάλει μήνυση. Και από εκεί και πέρα εξετάζεται από τη δικαιοσύνη το εάν αυτός ο χαρακτηρισμός συνιστά εξύβριση. Δηλαδή, εάν έχουμε, ας πούμε, λέμε, είσαι χοντρή, λέω σε κάποιον, είσαι χοντρή και προσπαθώ να τον χαρακτηρίσω σωματικά, δηλαδή αναφέρομαι στα σωματικά του, χαρακτηριστικά στο σωματότυπό του, δεν πάει να πει ότι αυτό έχω και την πρόθεση να τον αποκαλέσω έτσι για να τον προσβάλλω.
5: Έχει να κάνει.
8: Άρα
5: και
8: από ένα δικαστήριο,
5: το ύφος, ναι, που
8: θα ερευνηθούν όλα. Δηλαδή, αν τυχόν οι υπόλοιπες εκφράσεις, η όλη συζήτηση είχε στόχο πράγματι αυτό το κορίτσι να το προσβάλλει και να το μειώσει.
1: Σε καμία περίπτωση πάντως δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε έναν τέτοιο χαρακτηρισμό, νομίζω. Κυρία Βαρελά, τώρα μου τι λες, έτσι.
5: Σαφώς.
1: Δηλαδή, σε καμία περίπτωση.
8: Θα σας πω, άνετα δικαιολογείται. Θα σας πω πώς. Εγώ πήγα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών τις προάλλες να κάνω μία ταυτοποίηση. Και μου λένε, πείτε μου, οι δράστες πώς ήτανε. Κοντή, ψηλή, χοντρή, αδύνατη.
5: Αυτό είναι περιγραφή για ταυτοποίηση.
8: Μα ακριβώς αυτό είναι. Δεν μπορείς να το πεις αλλιώς.
5: Μια γυναίκα, ναι, η οποία ουσιαστικά προσβάλλει με αυτόν τον τρόπο το ίδιο της το ανήψει, ας πούμε, το κορίτσι της οικογένειας. Είναι διαφορετικό στην περιγραφή να πεις ότι κάποιος είναι εύσωμος, δηλαδή έχει πλέον κιλά. Μπορεί να μην πεις τη λέξη εύσωμος και να πεις χοντρός, θα πω εγώ, στην περιγραφή, ναι, που θα κάνεις,
8: ναι,
5: όμως.
8: Ναι, ναι, ναι.
5: Υψηλός και κοντός.
8: Όταν όμως αποκαλείς τον άλλο χοντρό face to face, τότε και ενώπιον του, είτε και σε τρίτο, τότε πράγματι υπάρχει μια πρόθεση για να το μειώσεις. Αυτή είναι και η προκειμένη περίπτωση, κατά πάσα πιθανότητα. Βεβαίως, θα ακούσουμε τι έχει να πει και η θεία. Και σε πιο Μέσα σε ποιο περιβάλλον το είπε και μέσα σε τι συνισταμένη.
1: Μπορεί να επικαλεστεί ότι τι έκανα πλάκα εγώ, ήθελα να την πειράξω απλώς.
8: Ότι δεν είχα πρόθεση να την μειώσω, δεν είχα πρόθεση να την προσβάλλω, δεν γνωρίζω τι υπήρξε και ποια ήταν η στοιχομηθεία μεταξύ Ανιψιάς και Θείας. Άμα μου λέτε τώρα... Η Ανιψιά πήγε και έκανε μήνυση στη Θεία επειδή την είπε χοντρή. Τότε θα σας απαντήσω αυτό που είπα και στην αρχή. Μου φαίνεται λίγο too much.
1: Ναι,
8: ακραίο, έτσι. Περίεργο, γι' αυτό και προφανώς το συζητάμε μεταξύ μας.
1: Για τα ελληνικά δεδομένα μπορεί να είναι και ξέρω εγώ, η πρώτη υπόθεση που ασχολούμαστε.
8: Ναι.
1: Θυμάστε εσείς.
8: Όχι. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες υποθέσεις.
2: Δεν έχω χειρισμούς.
8: Το θεωρώ ότι αυτός ο χαρακτηρισμός, έτσι. Σε κάθε περίπτωση, για να πάρουμε και για να το πάμε και λίγο πιο επίπεδο το θέμα. Έχουμε ακούσει τώρα τελευταία τις λέξεις γύφτος, αντίστοιχα ακούμε τις λέξεις αράπης, ακούμε τις λέξεις... Αυτά είναι ρατσιστικά χαρακτηριστικά, έτσι, είναι ένας μειωτικός χαρακτηρισμός όταν αποκαλείσαι στον άλλον με αυτές τις λέξεις, διότι... Προφανώς και έχεις στόχο να τον μειώσεις.
1: Να τον προσβάλλεις.
8: Είτε, ας πούμε, έχουμε ακούσει, θα σου πω, κάποιος μπορεί να λέει, είσαι Γρεκός, δεν είσαι Έλληνας. Έτσι, mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αυτό θεωρώ ότι ένα δικαστήριο θα κρίνει ένα περίπτωση. Τι στόχο είχε η γυναίκα αυτή, δηλαδή η θεία, να προσβάλλει ή να μειώσει την Ανιψιά της. Παρ' όλα αυτά, αν ξεκινήσουμε, συγγνώμη που το λέω, γιατί αυτό νιώθω τώρα, έτσι όπως το καταλαβαίνω, αν ξεκινήσουμε σε οποιοδήποτε φραστικό επεισόδιο, να τρέχουμε στα δικαστήρια, γιατί με είπε χοντρή, ξανθιά, χαζή κτλ.
2: Μην συζητήσουμε τι γίνεται στους ελληνικούς δρόμους την ώρα που είσαι στο τιμόνι.
8: Όχι, δεν θα προσπαθήσω.
2: Πόσο
8: θα...
2: μας έχουν προσβάλει και ιδιαίτερα εμείς τις γυναίκες.
8: Ήδη είναι φορτωμένα.
2: Θεωρώ ότι είμαστε και πολύ προσεκτικές στην οδήγησή μας. Έτσι, και δεν θεωρώ ότι υπολείπομαι σε κάτι από έναν άνδρα οδηγό. Ναι. Αλλά το τι ακούν τα αυτιά μας κάθε μέρα στο τιμόνι, θα έπρεπε κάθε μέρα να είμαι στη Βαρελά. Ναι. Και να τη λέω, θα πραγματικά κάνω μήνυση στον ιδιοκτήτη του τάδε οχήματος.
8: Και εγώ ξέρετε σε πώς θέλω να κάνω μήνυση. Αλλά δεν τι κάνω. Γιατί, εντάξει, δεν ξέρω. Πιστεύω
2: είπε,
8: ότι πρέπει να επιβαρύνεται.
2: Και μάθα να οδηγείς, μπιπ. Ναι. Και με έβρισε.
1: Πώς το απάντησες?
2: Δεν το απάντησα, γιατί Γιώργο μου, όταν βγάζουμε καθημερινά... Όχι, γιατί όταν βγάζουμε καθημερινά τόσα θέματα, όπου αν μαλώσεις με κάποιον στο δρόμο μπορεί να σου βγάλει μαχαίρι, ρόπαλο, σουγιά ή όπλο.
1: Δεν ξέρεις ποιον έχεις απέναντί σου.
2: Δεν απαντάς.
1: Καλά, καλά κάνεις,
8: ναι,
1: καλά κάνεις.
8: Δεν απαντάς, όχι. Και εγώ τώρα, παρόλο που είμαι έτσι, με ξέρετε ότι έχω ένα ταπεραμέντο, κάνω ότι δεν ακούω. Γιατί πιστεύω ότι μπορεί να οδηγήσει σε πάρα πολύ.
1: Τώρα κοιτάξτε όμως, αν θέλουμε να εξετάσουμε λίγο και την άλλη πλευρά,
8: ναι,
1: του θύματος στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή στο κοριτσάκι, ποιος ξέρει τι έχει τραβήξει και αυτό.
8: Πού το ξέρετε?
1: Να
8: σας πω κάτι. Δεν το γνωρίζουμε. Αντιλαμβάνομαι την ευαισθησία σας, αλλά δεν ξέρουμε τώρα σε τι υπόβαθρο βρισκόμαστε.
2: Αν καθημερινά υπόκειται σε ένα bullying μέσα στο σπίτι της για τα κιλά της, έστω και περί τάναν αυτά τα κιλά, θέλω να πω, αν καθημερινά έχει αντιμετωπίσει ένα bullying.
8: Εάν το κορίτσι είναι αδύνατο, π.χ. και η θεία της την είπε χοντρή, έχουμε άλλο σκηνικό. Αν μιλήσουμε για το body shaming, εγώ προσωπικά, εμένα μου αρέσουν οι γυναίκες που οποιοδήποτε σωματότυπο κι αν έχουν, αισθάνονται την άνεση και τις θαυμάζω για την αυτοπεποίθησή τους, να φοράνε ό,τι θέλουν. Ίσα-ίσα υπάρχουν πάρα πολλοί άντρες που τους αρέσουν, οι εύσομες γυναίκες, που τους αρέσουν οι εύσομες, δεν τους αρέσουν, ας πούμε, οι αδύνατες γυναίκες. Λοιπόν, κανένα θέμα με το body shaming. Εγώ είμαι η πρώτη που το λέω, αλλά εγώ έχω ένα άλλο θέμα. Εγώ έχω ένα θέμα με το filthy shaming, π.χ. Εκεί είμαι ρατσίστρια.
1: Αυτό τι είναι?
8: Αυτό είναι το δικό μου. Δεν μου αρέσει, ο κόσμος κυκλοφορεί άπλητος.
1: Πώς λέγεται αυτό, πώς
8: Έτσι το έβγαλα εγώ τώρα. Filthy shaming. Okay. Δηλαδή, εκεί να κάνουμε να υπάρχει shame, mm-hmm. έτσι. Γιατί βλέπουν πολλοί άνθρωποι που κυκλοφορούν. Αχ, δεν είσαι άπλητη. Με λίγο βρώμα, μίτσα, καταλάβατε. Λοιπόν, για να
2: το... δείτε, όταν πρέπει να μπείτε και στο ασανσέρ.
8: Εκεί δεν μπορώ, είμαι ρατσίστρια. Συγγνώμη.
1: Και
2: στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που πρέπει, παιδιά, ναι, δηλαδή, έλεγα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όταν έχει 40 βαθμούς Κελσίου έξω.
1: Έλα, δεν ξέρω,
2: πληθώνει και πάει λίγο παραπάνω από σμητικό, ας πούμε. Δεν είναι κακό.
8: Πραγματικά.
1: Θανάση. Ένα αποσμητικό.
2: Έτσι, και στο ασανσέρ. Δεν μπορεί να μπαίνει μέσα στο ασανσέρ.
1: Και στα γυμναστήρια, Θανάση μου. Και στα γυμναστήρια επίσης.
8: Αυτό. Κατά τα άλλα, ας φορέσει ο καθένας ό,τι θέλει, να χαρεί τη ζωή του. Ζωή είναι μικρή, έχουμε καλοκαίρι μπροστά μας. Θα φοράμε ό,τι θέλουμε. Έτσι, οποιοδήποτε κι αν είμαστε, π.χ. οι δικηγόροι. Τώρα, εγώ κοιτάξτε, έχω βγει με αυτό. Ακούω κάτι πολιτικούς που βγαίνουν και λένε ντρέπομαι να βάλω. Όχι. Θα φοράμε αυτά που θέλουμε. Και από εκεί και πέρα να μας κρίνουν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βαρελά.
8: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας. Έχει φαγωθεί η Κουτροκόη που ανεβαίνει η θερμοκρασία και τι θα κάνουμε και πού θα πάμε και δεν μπορούμε
2: άδικο
1: να κυκλοφορούμε
2: έχω,
1: έξω.
2: Άδικο έχω.
1: Μα σου λέω, παιδί μου, κάτσε στο σπίτι σου, στη δροσιά του κλιματιστικού σου, αρκεί να το συντηρήσεις. Το συντήρησες?
2: Όχι.
1: Τι όχι, μωρέ, αυτό το συντήρησες, παιδιά, θυμάται το συντήρησες. Στο γραφείο δεν είσαι να έκλεισε τεχνικό.
2: Το συντήρησα.
1: Εννοείται.
2: Το συντήρησα.
1: Ήταν ο Λευθέρης στο σπίτι, τα ξέχασες.
2: Δίκιο έχεις, το συντήρησα, ναι. Μπράβο. Μπράβο, Γιώργο μου.
1: Σκόλω τα χέρια ψηλά, παιδιά. Περικλής Πατσούρης. Μας έχει οδηγίες με τον ειδικό, παρακαλώ. Καλημέρα σας.
9: Καλημέρα, καλημέρα. Η θέση αρκετά καλά κρατεί και στην υγεία. Υποσκιά 38 βαθμούς Κελσίου. Και σήμερα βρισκόμαστε εδώ με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου. Και έχει και κοντήσιο αρκετά να προτείνει στον κόσμο και πώς θα πρέπει να γίνει η συντήρηση και τι τιμές υπάρχουν. Γιατί τα 38 και Δευτέρα 40 λέει και στην υγεία, αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα. Και καταλαβαίνετε ότι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου εδώ και επιχειρηματίας, ο Φώτης, ξέρει περισσότερο από όλους. Και σήμερα αυτό που πριν να βγούμε. Δεν το πιστεύω. Πάνω από 10 άτομα έχουν μπει για ανεμιστήρες και για κοντήσιο.
2: Γεια σας, κύριε Νικολόπουλε.
10: Όσο ανεβαίνει. Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνει και η ζήτηση στο κλιματισμό αλλά και στον ανεμιστήρα. Στις τελευταίες μέρες που έχει ανέβει αισθητά η θερμοκρασία, είναι και πολύ αυξημένη η κίνηση στα κλιματιστικά. Εμείς προσπαθούμε να τα απεξέλθουμε πάρα πολλές φορές σε όλες τις εταιρείες και στο χαμηλό ράφι που λέμε εμείς, αλλά και στα πιο επώνυμα προϊόντα. Και πάρα πολλές άτοικες δόσεις για να εξυπηρετήσουμε όλους τους καταναλωτές.
1: Κύριε Νικολόπουλε,
9: τι επιλέγουμε.
1: Έλα, Περικλή, ναι, με συγχωρείς. Έλα, Περικλή μου, έλα, μετά θα ρωτήσω.
9: Ναι, όχι, επειδή βλέπω εδώ με το που έρχεται ο κόσμος, επιλέγει τελικά εργοτήσιο και όχι ανεμιστήρα. Έτσι, η εικόνα που έχω εγώ, μισή ώρα πριν να βγούμε στον αέρα, έχουν πει αρκετός κόσμος εδώ, στο κέντρο της Αμαλιάδας. Για πες μου.
10: Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Και η ενδεδειγμένη λύση είναι ο κλιματισμός. Μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα σπίτι και σε ακραίες θερμοκρασίες. Μπορούμε να έχουμε την επιθυμητή θερμοκρασία που θέλουμε για να είναι άνετη η διαμονή στο σπίτι, στο χώρο μας ή στο ευνό δωμάτιό μας. Ο ανεμιστήρας είναι μια προσωρινή λύση. Έχει μια απόδοση κι αυτός, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να φτάσει στα επίπεδα, ειδικά όταν είναι πολύ ψηλές θερμοκρασίες όπως είναι αυτές τις μέρες, όπως είναι το κλιματιστικό.
1: Ένα κλιματιστικό. Η ιδανική θερμοκρασία που θα πρέπει να το λειτουργούμε μέσα στο σπίτι, ποια είναι, κύριε Νικολόπουλε?
10: Καλό είναι να είναι γύρω στους 26 βαθμούς, για να μην έχουμε και πολύ μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας με την εξωτερική.
2: Αχ, κύριε Νικολόπουλε, όλοι αυτό λέτε οι ειδικοί, αλλά πραγματικά εγώ για να δροσιστώ, θέλω να το βάλω στις 18, ας πούμε. Μη σας πω και πιο χαμηλά, δεν αντέχω.
9: Και στο 20.
2: Όταν έχει έξω τόσο
9: και αν αξίζει τον κόπο.
2: Είναι λάθος, το ξέρω ότι είναι.
9: Να τα αποσύρουμε.
1: Και εδώ γιατί μου βγάζεις το λάδι, μωρέ, άμα θες 18 στο σπίτι.
2: Γιατί στο σπίτι το έχω το κλιματιστικό, το κλιματισμό όχι να χτυπάει πάνω μου και να με παγώνει.
1: Αλλά...
2: συνολικά στο χώρο.
1: Πες μου ότι είσαι και εσύ με 18 βαθμούς στο σπίτι και με σακέτα.
2: Και εδώ είστε, το έχετε πάνω μας να χτυπάει. Δεν γίνεται έτσι. Στο σπίτι το έχω ψηλά, οι περσίδες προς τα πάνω.
1: Ελάτε,
10: καλό είναι να μην το έχετε στους 18, βέβαια. Να είναι στους 25-24. Είναι σίγουρα, δεν είναι η θερμοκρασία σε όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Δεν την αισθανόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Οπότε σίγουρα κάποιοι συμπολίτε μας μπορεί να χρειάζονται να κατεβάσουν τη θερμοκρασία. Να την βάλετε και στους 24-25. Η ιδανική θερμοκρασία όμως Είναι και για να έχουμε και χαμηλότερη κατανάλωση, είναι στους 26 βαθμούς.
9: Πρέπει να τα ανοίγω κλείνουμε το air condition, δηλαδή όταν δροσιζόμαστε να το κλείνουμε, ή καλύτερα να τα αφήσουμε σταθερά κατά τη διάρκεια της ημέρας 26-27 βαθμούς.
10: Το ιδανικό και για να έχουμε καλύτερη απόδοση και χαμηλότερη κατανάλωση είναι το κλιματικό να δουλεύει αρκετές ώρες. Έτσι πετυχαίνουμε γιατί το κλιματικό θα φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία και μετά θα κάνει απλά συντήρηση στο χώρο μας.
5: Ναι, ναι, και στο λογαριασμό μετά θα φωνάξουμε τον Πατσούρη να έρθει να τον πληρώσει.
10: Όχι, όχι, όχι. Ο λογαριασμός θα είναι το ίδιο γιατί είναι απλό. Φανταστείτε λοιπόν ένα χώρο που έχει, αν έχει 40, μπορεί να έχει 30 μέσα στο σπίτι, μέχρι να πέσει η θερμοκρασία εκεί που εμείς θέλουμε, το κλιματικό θα δουλέψει αρκετές ώρες. Οπότε θα καταναλύσει και το ρεύμα. Εάν όμως έχουμε σταθερή θερμοκρασία μέσα, έχουμε κλειστά τα μπατζούρια μας. Οπότε η θερμοκρασία, έχουμε περιορίσει πάρα πολύ τις απώλειες. Το κλιματικό θα δουλέψει το ίδιο και λιγότερο. Οπότε στην ουσία και στο τέλος του μήνα θα δούμε ότι ο λογαριασμός θα είναι σίγουρα στο ίδιο, ίσως και λίγο πιο κάτω.
1: Περικλή, δώστε μας ένα λεπτό. Περικλή, δώστε μας ένα λεπτάκι να πάμε λίγο μέχρι τη Μητρόπολη. Κάνει δηλώσεις ο κύριος Μπιμπίλας.
11: Αρκεί αυτό, παιδιά.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε εντάξει.
1: Δεν τον προλάβαμε. Αν μπορεί η Κωνσταντίνα Μαύρο, αν μας ακούει, να μας πει το τι είπε ο κύριος Μπιμπίλας. Διαφορετικά την παρακολουθήσουμε τη δήλωση κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ας επιστρέψουμε στον Περικλή Πατσούρη να ρωτήσουμε αν προλαβαίνουμε τώρα να συντηρήσουμε τα κλιματιστικά, κύριε Νικολόπουλε, και ενώ αν προλαβαίνουμε, αν θα βρούμε τεχνικό με αυτές τις θερμοκρασίες τώρα που έχουμε.
9: Έτσι, έτσι ακριβώς. Το επόμενο ερώτημα και για εγκατάσταση, έτσι. Όχι μόνο συντηρήσει και εγκατάσταση. Είναι κάποιο που να δω τώρα. Ερκοντήσιο και υπάρχει αναμονή μεγάλη. Έτσι. Δεν υπάρχει διαφορά ψυχή.
10: Αυτή την περίοδο, θα έλεγα ότι δεν είναι ιδανική περίοδο για να κάνουμε συντήρηση. Η συντήρηση καλό είναι να γίνεται το Μάιο, ίσως και αρχές Ιουνίου, που είναι εμείς θεωρούμε αργά. Το εμείς τώρα δίνουμε προτεραιότητα στην εγκατάσταση. Η συντήρηση καλό θα ήταν να έχει γίνει. Είναι λίγο δύσκολο να γίνει συντήρηση αυτή την περίοδο. Γιατί δεν θα προλάβουμε να κάνουμε τις εγκαταστάσεις. Είναι λογικό να υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη σε κάποιο σπίτι να μπαίνει ακριβώς.
5: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πάμε, Περικλή μου, στη Μητρόπολη Αθηνών. Κάνει δηλώσεις ο κύριος Κακλαμάνης.
12: Κύριε Κακλαμάνη, μισό λεπτάκι να ετοιμαστούμε. Παρακαλώ, είμαστε όλοι έτοιμοι.
5: Ο πρόεδρος της Βουλής, επιστήθιος φίλος της Μάραος Κοντού, εκφώνησε και τον επικίδιο.
13: Μόλις αποχαιρετήσαμε. Μόλις αποχαιρετήσαμε μια μεγάλη Ελληνίδα θεατρίνα, έναν ωραίο άνθρωπο, μία πολύ σημαντική Ελληνίδα γυναίκα. Η Μάρο, τώρα μπορώ να τα πω, πάλεψε σχεδόν μόνη της 2 χρόνια με τον καρκίνο. Μπορεί να μην μπόρεσε τελικά να τον νικήσει, αλλά έφυγε όπως ήθελε, όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της. Καλό της ταξίδι.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
14: Παιδιά, κύριε Πρόεδρε, θα μας πείτε λίγα παιδιά.
1: Ο Πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος εκφώνησε και τον επικίδιο.
5: Βαθιά
1: έκανε και μια ανάρτηση πολύ συγκινητική χθες βράδυ από ένα στέκι που πήγαιναν μαζί με την Μάρο Κοντού με ένα ποτήρι ουίσκι, με ένα τσιγάρο από το αγαπημένο τους στέκι, με άδεια την καρέκλα της Μάρο Κοντού. Και άκουγα χθες τον ανιψιό της, ο οποίος μετέφερε τις τελευταίες κουβέντες που είχε με τη θεία του, την Μάρο Κοντού, που είπε: «Θέλω να ζητήσει συγγνώμη από τις φίλες μου, γιατί φέτος δεν θα πάμε διακοπές μαζί στα Καμένα Βούρλα».
5: Έτσι, έτσι. Λοιπόν. Πάμε στο Φάνη Καραμπατζάκη, βρίσκεται στα Βρυλίσια, όπου είχαμε το περιστατικό με το σκυλί και τον 66χρονο ηλικιωμένο. Έλα, Φάνη.
15: Το σκυλί, το οποίο η 48χρονη κηδεμόνας του το είχε δέσει, γερμανικός ποιμενικός πρέπει να ήταν, το είχε δέσει σε ένα σημείο ειδικό εδώ έξω από ένα φούρνο στα Βρυλίσια, στην Οδό Κύπρου, και την ώρα που περνούσε ο 66χρονος με το δικό του, το μικρόσωμο σκυλάκι, φαίνεται να λύθηκε και να το επιτέθηκε, σκοτώνοντας το σκυλάκι και τραυματίζοντας τον 66χρονο ελαφρά, όπως πληροφορούμαστε. Η κυρία εδώ είναι από το φούρνο υπάλληλος και είναι αυτό της μάρτυρας. Τι ώρα έγινε,
16: γύρω στις 6.
15: Πώς έγινε.
16: Ακριβώς το πώς έγινε δεν το γνωρίζουμε, γιατί ήμασταν μέσα. Ακούσαμε μόνο τις φωνές. Ήταν αρκετά νωρίς το πρωί, ήταν 6:30 παρά περίπου. Ακούσαμε φωνές, βγήκαμε κι εμείς έξω. Είδαμε το μεγάλο σκυλί που είχε επιτεθεί στο μικρότερο. Είδαμε κάτω πεσμένο τον κύριο, προσπαθούσε να σώσει το μικρό σκυλάκι. Και η ιδιοκτήτρια, εννοείται, ήταν σε σοκ η γυναίκα, προσπαθούσε να αποτρέψει το δικό του σκυλί από την επίθεση που είχε κάνει.
15: Είχε μπει στο φούρνο, ναι, και ψώνιζε. Ναι, ναι, μόλις άκουσε τις φωνές,
16: βγήκε αμέσως. Ήταν η στιγμή που έβγαινε. Ήταν η στιγμή που έβγαινε. Ναι, μόλις το αντιλήφθηκε. Δηλαδή το αντιλήφθηκε και εκείνη πολύ άμεσα ότι λύθηκε ο σκύλος της.
15: Όπως έχουμε πληροφορηθεί και οι δύο, και ο 66χρονος και 48χρονος, είναι κάτοικοι περιοχής εδώ.
16: Ναι, ναι, ναι.
15: Το σκύλος αυτός προκαλούσε προβλήματα και στο παρελθόν.
16: Ποτέ, ποτέ. Κανένα σκύλι από τα δύο. Ποτέ. Και εμάς μας κάνει εντύπωση, γιατί το σκυλί ήταν πάντα πολύ ήρεμο. Η κυρία έρχεται κάθε μερινά σχεδόν εδώ. Και
2: το σκυλί, φάνη μου, έφυγε τελικά. Ήτανε με τη 48χρονη.
15: Το σκυλί τελικά, ξέρετε το σκυλί που σκότωσε το μικρόσωμο σκυλί, τι έγινε?
16: Όχι, δεν το γνωρίζω. Το πήρε κάποιος από το
1: αυτό δεν κυκλοφορεί, εννοούμε.
16: Και είναι υλικό σκυλό, δεν είναι
1: ελεύθερο.
15: Το πήρε ένα συγγενής της κυρίας, όπως μας λέει εδώ η κυρία.
2: Μάλιστα.
15: Και είναι λυκό σκύλο, μας λέει. Έχουμε ακούσει και γερμανικό πειμενικό. Και λυκό σκύλο, μας λέει εδώ που το είδε. Το μικρό, το σκυλάκι, το άτυπο.
16: Δεν γνώριζα τη ράτσα του. Απλά είναι ένα πολύ μικρό όμως σκυλάκι. Που ήταν υπό την επίβλεψη του ιδιοκτήτη του.
15: Ο ιδιοκτήτης του μικρό όμως σκυλιού τραυματίστηκε ελαφρά.
16: Δεν τον είδαμε. Ναι, είχε κάποια σημάδια επάνω του. Τον πήρε το ασθενοφόρο. Ήταν όρθιος ο κύριος, περπατούσε. Δεν είδαμε να έχει κάτι πολύ έντονο, αλλά και πάλι, τι να σας
2: ήτανε
16: πω.
2: Πελάτες σας, ήτανε καθημερινά εκεί.
15: Πελάτες και οι δύο, ναι, ναι, ναι. Πελάτες και οι δύο.
16: Πελάτες και οι δύο, ναι.
2: Πελάτες, μάλιστα, και οι δύο. Το λέω γιατί έτσι όπως έδεσε το σκυλί 48χρονη,
1: τώρα, μάλλον, μωρέ, ξέρεις τι θα έγινε, θα πήγε το μικρό εκεί και μπορεί λίγο να γάβγισε και για να παίξει ενδεχομένως. Ξέρεις πώς γίνονται αυτά, που μπορεί να τρόμαξε το μεγαλόσωμα.
2: Αυτό το βλέπουμε την κατασκευή αυτή σχεδόν έξω από όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
1: Αν το λουρί που έχει αυτό σαν χερουλάκι, να το πω εγώ, που βάζεις τη χούφτα σου μέσα, που πιάνεις το λουρί, το βάλεις εκεί, είναι εύκολο, ρε παιδί μου, τώρα να ξεφύγει.
2: Ειδικά αν είναι ένα μεγαλόσωμο σκυλί, το οποίο θα προσπαθήσει να το τραβήξει.
1: Φάνησε,
2: άτυχη στιγμή, πολύ άτυχη στιγμή.
1: Σε
2: για το μικρό σκυλάκι.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Από τη μια στιγμή στην άλλη. Λοιπόν, πού πάμε, κυρία Μπουγιουρά?
2: Πάμε στην Κωνσταντίνα
1: Μαύρου.
17: Νομίζω τα λόγια είναι περίτα, Γιώργο, και τώρα βλέπετε την συγκίνηση που επικρατεί αυτή τη στιγμή εδώ στην Μητρόπολη.
2: Πάρα πολλοί συνάδελφοι ηθοποιοί και παλαιοί και τις νεότερες και νεότερες γενιές βλέπουμε
1: η
2: εκεί.
1: Κυρία Γκερέκου, ναι, εδώ διακρίνεται.
17: Πολύ σωστά, η κυρία Γκερέκου, η οποία είναι βαθιά συγκινημένη.
1: Είχαν συνεργαστεί τελευταία
17: η κυρία
1: μαζί της, έτσι, στην τηλεοπτική σειρά.
17: Ναι. Μαζί με τον Ανδρέα Γεωργίου, φυσικά. Καταχειροκροτείτε, δεν ξέρω αν μπορείτε να το ακούσετε.
1: Με ένα χειροκρότημα. Και το τελευταίο χειροκρότημα, ρε παιδί μου, το τελευταίο δυνατό χειροκρότημα της ζωής της είναι αυτό, έτσι, στην τελευταία πράξη κιόλας της ζωής της, για τη
17: Μάρκο Του. Η τελευταία πράξη.
1: Και έχει ξεκινήσει το τελευταίο ταξίδι για το πρώτο νεκροταφείο που θα γίνει και η ταφή. Κωνσταντίνα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις, έτσι, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε.

0: Αυτή η δύναμη δεν γνωρίζει σύνορα. Προχωρά. Προβλέπει. Πρωταγωνιστεί. Πρωτοπορεί. Στην Actor εδραιώνουμε ισχυρή παρουσία στη διεθνή αγορά LNG. Στην καθετοποιημένη παραγωγή ενέργειας. Στις παραχωρήσεις. Και στις υποδομές κυκλικής οικονομίας. Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί όπου υπάρχει αξία για να χτίζουμε πάντα περισσότερη. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.
1: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
2: Η καλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
3: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
7: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
8: Είχε εκλειώτη γυναίκα αυτή.
7: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
9: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
10: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
11: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: κρίσιμο.
1: Τώρα είχαμε να ακούσουμε. Κοίταξε, κάτι καινούργιο
2: γίνεται
1: στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Όχι, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Σε κάθε διάλειμμα που έχουμε, παρετείται και κάποιος από το κόμμα. Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος δεν παραδίδει την έδρα. Όχι, συγγνώμη, παραδίδει το αντίθετο. Σε σχέση με τους άλλους που είχαμε νωρίτερα.
1: Ανεξαρτητοποιήθηκαν.
2: Παρετείται από βουλευτή. Μπράβο. Παρετείται από βουλευτής. Παραδίδει και παραδίδει την έδρα ο κύριος Κόκαλης. Έτσι, αυτή είναι η διαφορά.
1: Τα όπλα,
2: όχι. Τα όπλα, όχι ακόμη. Κάτσε να δούμε τι θα κάνουν στην.
1: Πόσοι μήνανε τώρα, 8 ή 7.
2: Δεν ξέρω.
1: Ή 8 ή 7.
2: Σας παρακαλούμε, αν μπορεί κάποιος να μετρήσει ή να μας πει. Ξέρεις ποια είναι καλή με τα νούμερα του ΣΥΡΙΖΑ ή Καλογεροπούλου. Να μας δώσει έναν αριθμό σίγουρο, γιατί έχω αρχίσει να μπερδεύομαι. Γιατί είναι άλλοι και αυτοί. Ναι, και πόσοι από αυτούς έχουν επίσης ανεξαρτητοποιηθεί και πόσοι έχουν
1: παραδώσει
2: και την έδρα. Δηλαδή είναι λίγο σύνθετο τώρα. Έχω χάσει το μέτρημα.
1: Το βράδυ στο Δελτίο, το βράδυ στο Δελτίο. Θα έχουμε κάρτα σίγουρα το βράδυ στο Δελτίο.
2: Ναι, ναι.
1: Καλά να δούμε τι ακριβώς γίνεται τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Τώρα, επειδή είναι να ταξιδέψετε πάρα πολύ και επειδή παρακολουθήσαμε εδώ μαζί με τον Γιώργο πριν από 3 ημέρες νομίζω ήταν, αυτό το περιστατικό, το συμβάν που έγινε στην πτήση της Ryanair με το παράθυρο το οποίο έσπασε και που βγήκε ο άνθρωπος, ο επιβάτης, ο μισός σχεδόν. Εδώ,
1: τα
2: δείτε τα πλάνα, αυτά τα συγκλονιστικά πλάνα. Πτήση Θεσσαλονίκη, Μιλάνο, Μόναχο.
1: Μόναχο. Μπράβο, ναι.
2: Βγήκε ο μισός λοιπόν από το παράθυρο. Ευτυχώς η σύντροφός του, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι επιβάτες έσπευσαν να το συγκρατήσουν, τα κατάφεραν. Τον κράτησαν μέσα στο θάλαμο.
1: Αποσυμπίεση μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους. Εξού και οι μάσκες με το οξυγόνο οι οποίες έπεσαν. Αντιλαμβανόμαστε όλη την ταραχή, την αναστάτωση που επικράτησε μέσα σε αυτό το αεροσκάφος. Την ψυχραιμία του πιλότου που κατάφερε να το γυρίσει
2: και
1: να το προσγειώσει πάλι στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Είναι μαζί μας η κυρία Άρτεμις Μπάιμπου. Για να μας βοηθήσετε, κυρία Μπάιμπου. Εγώ τώρα αυτό που αναρωτιέμαι. Δεν το είχα ξανακούσει αυτό ως περιστατικό. Μου είπατε βέβαια στο διάλειμμα ότι έχει ξανασυμβεί πριν από 8 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Εσείς εκπαιδεύεστε για τέτοια περιστατικά?
3: Αρχικά, καλησπέρα.
2: Καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα. Την πιο μαυρισμένη και όμορφη παρέα. Συνήθως κάνουμε ευχάριστα θέματα αεροπορικά. Σήμερα κάτι το οποίο ήταν ένα ατυχές συμβάν, θα πω. Τι συνέβη?
1: Ευτυχώς γλιτώσαμε τα χειρότερα, κυρία Μπάιμπου, έτσι.
3: Και έχω να σας πω μία περίπτωση, ένα ενδεχόμενο, στο οποίο θα μιλούσαμε για δυστύχημα και όχι για ατύχημα. Τι συνέβη? Μία πτήση από Θεσσαλονίκη για Μέμιγκεν, της Malta Airways, η οποία είναι θυγατρική της Ryanair, πετούσαν στα 16.000 πόδια πάνω από τα Σκόπια, όταν ακούστηκε ένας πολύ περίεργος θόρυβος. Μία λεπίδα λοιπόν από τον κινητήρα εκτοξεύτηκε στο παράθυρο στο οποίο είχε την ατυχία να κάθεται ένας Σέρβος 61χρονος, με αποτέλεσμα να σπάσει το παράθυρο και να γίνει αποσυμπίεση καμπίνας. Έπεσαν οι μάσκες, ο επιβάτης μερικώς βγήκε έξω από το παράθυρο, δηλαδή το κεφάλι και η ώμη του. Καταλαβαίνετε ότι επικράτησε ένας πανικός μέσα στην
2: καμπίνα. Δεν είναι άθραυστα αυτά τα παράθυρα, κυρία Μπάιμπου. Αυτή την αίσθηση είχα.
3: Κοιτάξτε να δείτε.
2: Και διπλά και τριπλά, θέλω να πω, θεωρούσα ότι είναι σίγουρο ότι με ένα αντικείμενο δεν θα μπορούσε να σπάσει, ας πούμε, το παράθυρο.
3: Θεωρητικά, ναι. Όμως, αντιλαμβάνεστε ότι όταν είμαστε στα 16.000 πόδια, ισχύουν άλλοι κανόνες. Και πάντα υπάρχει το απρόοπτο. Γιατί σας είπα ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο, βάσει του οποίου θα μπορούσα να μιλάμε για δυστύχημα και όχι για ατύχημα.
1: Τώρα, να σας ρωτήσω, 16.000 πόδια. Με την ταχύτητα που έχει αναπτύξει το αεροσκάφος, τι θερμοκρασία εξωτερική έχει εκεί?
3: Μείον. Μείον βαθμούς.
1: Πολλούς μείον. Λοιπόν, όχι μείον 2 και μείον 3. Μπορεί και μείον 15 βαθμοί Κελσίου.
3: Ακριβώς.
1: Πόση ώρα για να επιστρέψει, να προσγειωθεί το αεροσκάφος, αυτός ο επιβάτης, ο άτυχος, ήταν εκτεθειμένος σε τέτοιες συνθήκες?
2: Πώς άντεξε?
3: Λοιπόν, θα σας πω. Με το που έγινε αντιληπτό από το πλήρωμα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι επιβάτες να ακούνε τις οδηγίες του πληρώματος και όχι μουσική από τα ακουστικά τους. Έβαλαν τις μάσκες τους. Το πλήρωμα ακολούθησε πάρα πολύ σωστά, γιατί σας έχω και αποκλειστικές πληροφορίες εκ των έσω, τις οδηγίες. Συνεργασία πληρώματος καμπίνας με τους πιλότους. Το αεροπλάνο κατέβηκε στα 6.000 πόδια, έκαναν κάποιους κύκλους και προσγειώθηκαν προληπτικά στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Τώρα, θέλω να εξηγήσω, επειδή πολλοί κόσμος ακούει από συμπίεση καμπίνας και δεν ξέρει τι είναι.
1: Ναι, ναι.
3: Ακούγεται τρομακτικό, όντως είναι, δυστυχώς. Υπάρχουν τρία είδη. Υπάρχει η αργή από συμπίεση καμπίνας, υπάρχει η γρήγορη, η οποία είναι για την περίπτωση στην οποία μιλάμε, και υπάρχει και η εκρηκτική από συμπίεση καμπίνας. Το αεροπλάνο είναι σαν ένα πολύ καλά κλειστό δωμάτιο, το οποίο έχει τον σωστό αέρα, τον οποίο μπορούμε να αναπνεύσουμε. Όσο ανεβαίνουμε, ο αέρας γίνεται πιο αραιός. Όταν δημιουργηθεί μια τρύπα, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο αέρας, ο οποίος είναι ο σωστός μέσα στην καμπίνα, βιάζεται να φύγει προς τα έξω. Οπότε δεν είναι ότι ρουφήχτηκε ο επιβάτης προς τα έξω. Απλά, δυστυχώς, όταν κάθεσε δίπλα σε αυτή την τρύπα, σε απορροφάει μαζί
2: με τον αέρα.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα.
2: Επειδή είναι πολλές οι απορίες που έχω, πριν εξηγήσετε αυτό, δηλαδή πόση δύναμη χρειάστηκε να βάλουν οι επιβάτες, η σύντροφός του και οι υπόλοιποι για να το συγκρατήσουν. Γιατί φαντάζομαι είναι τέτοια η πίεση προς τα έξω.
3: Ναι.
2: Που το θεωρώ σχεδόν αδύνατο, γιατί υποτίθεται φεύγεις κατευθείαν προς τα έξω από το παράθυρο.
3: Ένας παράγοντας, ο οποίος ήταν πάρα πολύ σημαντικός.
2: Φορούσε ζώνη.
3: Ακριβώς. Γι' αυτό θα συμβούλευα όποιον πετάει με αεροπλάνο να φοράει πάντα τη ζώνη, όχι μόνο όταν υπάρχει η ένδειξη προσδεθείτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν κάνουμε βόλτες μέσα στο αεροπλάνο, δεν κάνουμε stretching. Καθόμαστε και φοράμε τη ζώνη μας. Αν δεν φορούσε τη ζώνη, δεν θέλω να ξέρω τι θα είχε
1: και
3: συμβεί.
1: Και τη φοράμε, φαντάζομαι, και σφιχτά τη ζώνη μας. Σωστά. Δεν τη φοράμε απλά και είναι χαλαρή.
3: Για τα μάτια.
1: Εφαρμόζει κανονικά δηλαδή στο σώμα μας.
3: Τώρα θέλω να σας πω το εξής. Σας είπα πριν ότι πάνω σε όλη αυτή την ατυχία υπήρξε μία τύχη. Αν η λεπίδα αυτή είχε χτυπήσει την άτρακτο του αεροσκάφους, θα μιλούσαμε σήμερα για δυστύχημα.
1: Τι λέτε?
2: Αεροπορικό δυστύχημα.
3: Ναι. Δηλαδή,
1: γιατί?
3: Ήταν τυχερό το γεγονός ότι χτύπησε το παράθυρο και όχι την

0: εταιρείες low budget, ότι δεν είναι και τόσο ασφαλής, ότι θα πέσει το αεροπλάνο. Αυτό δεν ισχύει. Και η Ryanair, όπως όλες οι εταιρείες, ακολουθούν κάποια ευρωπαϊκά πρότυπα, τα οποία τα ακολουθούν πιστά, εξετάζονται τα αεροπλάνα συνεχώς, όπως και τα πληρώματα καμπίνας και οι πιλότοι είναι πάρα πολύ εκπαιδευμένοι.
1: Συγγνώμη, εδώ όμως έχει φύγει μια λεπίδα, λέτε, και έχει προκαλέσει αυτό που έχει προκαλέσει. Αυτό είναι λόγω έλλειψης συντήρησης, λόγω ελλιπούς ελέγχου, κάπως, δηλαδή, έχουμε ένα αποτέλεσμα. Ωστόσο, υπάρχει και μια αιτία. Η λεπίδα αυτή πώς αποκολλήθηκε, ας πούμε. Αυτό δεν δείχνει κάτι για την εταιρεία.
0: Αυτό, να σας πω ότι διερευνάτε. Είναι ένα πάρα πολύ σπάνιο φαινόμενο. Τελευταία φορά συνέβη στην Αμερική το 2018 Southwest Airlines. Εκεί υπήρξε πολύ πιο τραγικό τέλος. Δυστυχώς, ευτυχώς, η αεροπορία είναι ένας κλάδος στον οποίο εκπαιδευόμαστε με ένα προσχεδιασμένο σενάριο, το οποίο όταν το βάζουμε στην πράξη, παίζουν και παράγοντες όπως η ψυχραιμία, το απρόοπτο, όπως σας είπα πριν. Τα τσεκ γίνονται. Εγώ θα μείνω στο αποτέλεσμα, το οποίο είναι ότι δεν τραυματίστηκε σοβαρά κανείς, προσγειώθηκε και θεωρώ ότι θα βγει ο λόγος μέσω της έρευνας για τον οποίο προκλήθηκε όλο αυτό.
2: Τώρα, κυρία Μπάιμπου, έτσι, κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής σας, πέρασε ποτέ από το μυαλό σας ότι μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσετε ένα τέτοιο περιστατικό?
0: Ναι, φυσικά. Οι αεροσυνοδοί, καθώς και οι πιλότοι, εκπαιδεύονται για αποσυμπιέσεις καμπίνας. Τι να κάνουν? Εκπαιδεύονται για προσθαλάσσωση, δηλαδή σε περίπτωση που χρειαστεί το αεροπλάνο να προσγειωθεί στο νερό. Για φωτιές. Οπότε είσαι προετοιμασμένος. Φυσικά, όταν θα συμβεί αυτό, κανένας ποτέ δεν μπορεί να ξέρει πώς θα αντιδράσει.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να πω ότι σε αυτή την περίπτωση, το πλήρωμα καμπίνας δεν χρειάστηκε να αντιμετωπίσει απλά την αποσυμπίεση καμπίνας. Χρειάστηκε να αντιμετωπίσει αποσυμπίεση καμπίνας, προσγείωση με έναν κινητήρα και φθορά και πρώτες βοήθειες. Και για μένα.
2: Και έναν άνθρωπο ο οποίος κρεμόταν στο κενό.
0: Ακριβώς.
2: Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ακριβώς.
2: Σε ύψος 16.000 ποδών, μετά στα 9.000 μέχρι να καταφέρει να το προσγειώσει ο πιλότος.
1: Αυτές οι συνθήκες, μπράβο και στον πιλότο, στον κυβερνήτη του αεροσκάφους. Έτσι, σαφώς και στο πλήρωμα φυσικά. Και στο πλήρωμα φυσικά.
0: Και επειδή πάρα πολλοί αναρωτιούνται να πετάξω με τη Ryanair, να πετάξω με το αεροπλάνο και αν ξαναγίνει, θα με ρωτήσετε αν είναι πιθανό να ξαναγίνει, σωστά? Θα σας έλεγα ότι οι πιθανότητες είναι οι ίδιες με το να κερδίσει κάποιος τον Τζόκερ.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Κυρία Μπάιμπου.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλά.
1: Ελπίζω να μην κερδίσω τον Τζόκερ, γιατί άμα κερδίσω τον Τζόκερ, σημαίνει ότι μπορεί να μου συμβεί αυτό με το αεροσκάφος.
2: Καλά, κέρδισε εσύ τον Τζόκερ και το συζητάμε μετά.
1: Θα πάρουμε δικό μας τζετ, θα το ελέγχουμε
2: τώρα,
1: μόνοι μας.
2: Εννοείται. Σοβαρά μιλάς τώρα. Θα σου έχω εγώ τους καλύτερους μηχανικούς, εκείνος θα ελέγχουν όλα.
1: Τώρα, χθες το βραδάκι, κάποιοι τυχεροί εξημών πήγατε και είδατε και απολαύσατε την πρεμιέρα στη χώρα μας του Οδυσσέα, της πολύ αναμενόμενης, της Οδύσσειας και λέω το Οδυσσέα. Τον Οδυσσέα έχω στο μυαλό μου.
2: Εντάξει,
1: της πολύ αναμενόμενης αυτής υπερπαραγωγής του Κρίστοφερ Νόλαν.
2: Φρενίτιδα, παιδιά, έτσι.
1: Χαμός.
2: Τα social media εχθές γέμισαν από αναρτήσεις από τους τυχερούς που πήγανε και είδανε στην πρεμιέρα της αυτή την ταινία. Με θετικά, νομίζω, τα περισσότερα σχόλια. Υπάρχουν και κάποια αρνητικά.
1: Υπάρχουν και κάποια αρνητικά.
2: Που διάβαζες εσύ
1: στον Economist.
2: Στον Economist, έτσι.
1: Πολύ, πολύ, πραγματικά πολύ σκληρή κριτική, θα έλεγα. Θεωρώ, βάσει αυτών που μας είπε η αρχισυντάκτριά μας, η Βιβί Μπουγιούρα, και εμπιστεύω με το γούστο της, θεωρώ πολύ αυστηρή κριτική και άδικη από τον Economist.
2: Για να δούμε τι θα μας πει η κυρία Βλαχογιάννη. Η Φιγένεια Βλαχογιάννη είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Καλή σας ημέρα, κυρία Βλαχογιάννη.
3: Γεια σας. Καλημέρα, κυρία Κουτροκόη, και σε εσάς, κύριε Γρηγοριάδη.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Την
2: που
1: είδατε
2: κι
1: εσείς, σαφώς.
3: Φυσικά και την είδα, δεν θα μπορούσα να παραλείψω. Και πολύ σωστός ο τίτλος, έτσι, Φρενίτιδα.
2: Για πείτε μας λοιπόν τώρα, καταρχάς με άριστα το 10, εσείς τι βαθμό βάζετε σε αυτή την μεταφορά της Οδύσσειας στην μεγάλη οθόνη?
3: Μου βάζετε δύσκολα. Εγώ θα μιλήσω ως αιθουσάρχης, έτσι. Δεν θέλω να σχολιάσω τις κριτικές που έχουν κυκλοφορήσει. Θα μιλήσω ως αιθουσάρχης και ως διανομέας. Για εμάς η Οδύσσεια είναι μια ιστορική στιγμή. Το πολύ βασικό είναι ότι η ταινία έχει γυριστεί αποκλειστικά σε IMAX.

0: Αυτό σημαίνει ότι είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Αυτό σημαίνει ότι μας προσφέρει μια μεγάλη κινηματογραφική εμπειρία υψηλής ανάλυσης και μια υψηλή εμπειρία θέασης.
1: Είναι σαν τρισδιάστατη εικόνα, σαν να γίνεσαι και εσύ κομμάτι της, αν παρακολουθείς σε μια αντίστοιχη αίθουσα που σου δίνει αυτή την τεχνική δυνατότητα. Είναι σαν να είσαι και εσύ μέρος της ταινίας.
0: 41 αίθουσες σε ολόκληρο τον πλανήτη, αίθουσες IMAX που μπορεί κάποιος να ζήσει τη συγκεκριμένη εμπειρία. Και φυσικά τα θερινά σινεμά στην Ελλάδα, τα αγαπημένα μας θερινά σινεμά και οι κλειστές αίθουσες που το προβάλλουν. Το πολύ σημαντικό είναι ότι για μένα ως αιθουσάρχης, ο Νόλαν αυτό που έκανε ήταν να παρουσιάσει το πραγματικό και όχι το ψηφιακό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε δει σκηνές, όπως αυτή που έχω ξεχωρίσει, είναι ο Ματ Ντέιμον, ο Οδυσσέας δηλαδή, δεμένος στο κατάρτι ενός αξιόπλοου πλοίου της εποχής εκείνης. Η σκηνή είναι πραγματική, σε φυσικές συνθήκες και όχι γυρισμένη σε ψηφιακά εφέ. Τελευταία βλέπουμε ότι το Hollywood έχει κουράσει με τα ψηφιακά εφέ. Άρα λοιπόν αυτό που προσφέρει ο Κρίστοφερ Νόλαν μέσα από το συγκεκριμένο, συγκεκριμένη επική κινηματογραφική εμπειρία είναι να μας παρουσιάσει μία οπτική κλίμακα η οποία δεν έχει καμία σχέση και δεν μπορεί να αναπαράγει καμία ψηφιακή πλατφόρμα από τον καναπέ του σπιτιού μας.
2: Θέλω να ρωτήσω ποιον χαρακτήρα ξεχώρισε. Δηλαδή έχουμε πολλούς αγαπημένους ηθοποιούς στο cast. Ποιος είναι εκείνος ο χαρακτήρας τον οποίο ξεχωρίσατε περισσότερο και γιατί, να μας πείτε?
0: Πολύ ωραίο όλο το cast, επιλεκτικό. Νομίζω ότι όλοι ξεχώρισαν. Ακόμη και αυτοί που είχαν πιο μικρή σκηνική παρουσία, όπως η Λουπίτα. Φυσικά ο Ματ Ντέιμον, με τα χαρακτηριστικά που τον διακατέχουν. Το Νόστο, για να γυρίσει γρήγορα πίσω στην Πινελόπη. Η Αν Χάθαουέι επίσης. Είδαμε και το viral βίντεο που κυκλοφόρησε στο...
2: Θα το δούμε σε λίγο με τη Χριστίνα Τσιόκρη.
0: Θα το δούμε σε λίγο να το σχολιάσουμε.
1: Κυρία Βλαχογιάννη, θέλω να σας ρωτήσω, ναι, αν δικαιολογείτε τον τόρο που έχει δημιουργηθεί με την ωραία Ελένη.
2: Με τη Λουπίτα.
0: Ναι. Φυσικά υπήρξαν κριτικές, έτσι. Το είπατε και εσείς, κυρία Κουτροκόη, ότι υπήρξαν αρκετές αρνητικές κριτικές, αλλά υπήρξαν και πάρα πολλές θετικές κριτικές. Δημιουργήθηκε το όρος ακριβώς για το λόγο το ότι είναι μία μαύρη η οποία υποδίεται το ρόλο που καλείται να υποδηθεί στο συγκεκριμένο ομηρικό έπος. Όπως είπε ο ίδιος ο Νόλαν όμως, οι επικρίσεις αυτές είναι άνευ σημασίας. Οπότε αυτό που κρατάμε είναι ότι έχουμε μία ταινία, ίσως την καλύτερη στην φετινή κινηματογραφική σεζόν, η οποία συγκεντρώνει ποσοστό 96% στο Rotten Tomatoes, όπως πολύ σωστά διαβάσατε. Έχει ξεπεράσει το Oppenheimer και νομίζω είναι καλύτερη αξιολογημένη ταινία στην καριέρα του Κρίστοφερ Νόλαν σήμερα.
2: Άρα θα τα βγάλει τα λεφτά της, να το ρωτήσω έτσι πάρα
0: πολύ απλά. Με το παραπάνω.
2: Γιατί σας το λέω. Γιατί θυμάμαι που περιμέναμε πώς και πώς, παραδείγματος χάρη τη Χιονάτη, έτσι, που μπήκανε μέσα εκατομμύρια η παραγωγή. Δεν έβγαλε καθόλου, δεν είχε εισιτήρια, δεν έκοψε εισιτήρια.
0: Πολύ
2: και
0: τέτοιες
2: μεγάλες παραγωγές μπορεί να σε καταστρέψουν, αν δεν κόψει εισιτήρια.
1: Σαφώς.
0: Ακριβώς. Τη Δευτέρα θα έχουμε και τα εισιτήρια του πρώτου τετραημέρου. Οπότε θα τα παρακολουθήσουμε και θα είμαστε
1: εικόνα,
0: σε θέση να γνωρίζουμε. Θα
1: έχουμε
0: πολύ καλή εικόνα.
1: Τώρα, ναι, ο Economist κάνει λόγο για μετατραυματικό στρες του Οδυσσέα.
0: Κανένα μετατραυματικό στρες. Ο ίδιος ο Κρίστοφερ Νόλαν είπε ότι οι σκηνές που έχουν γυριστεί και ο τρόπος που έχει μεταφέρει το συγκεκριμένο έπος στη μεγάλη οθόνη, όπως επίσης και οι διαφορές που ίσως κάποιοι τείνουν να σχολιάσουν, είναι αναμενόμενο όπως το παρουσίασε και ο ίδιος και είναι η δική του οπτική σε ό,τι αφορά τη μεταφορά του έπου στη μεγάλη οθόνη, στη σκοτεινή αίθουσα.
2: Ο Αντίνος είναι το ίδιο αντιπαθή στην ταινία όσο είναι και στο ομηρικό έπος. Κυρία Βλαχογιάννη, το λέω γιατί το είχα φρέσκο. Το παιδί μου φέτος έκανε την Οδύσσια στο σχολείο.
0: Όχι, έπαιξε πάρα πολύ ωραία.
1: Και το θυμάσαι.
2: Και με τον Αντίνο είχαμε τα νεύρα μας λίγο.
0: Έτσι, το ίδιο και με το δικό μου το γιο. Λοιπόν, νομίζω ότι όσοι θα επισκεφθούν τη σκοτεινή αίθουσα ή τα θερινά σινεμά αντίστοιχα, θα ανταμυφθούν ανάλογα. Και είναι μια ταινία η οποία, όπως σας είπα, αξίζει να τη δεις στο σινεμά.
2: Άντε και τη Λιάδα μετά.
1: Βαθμό δεν μας είπατε. Βαθμό δεν μας είπατε. Ελάτε, πείτε μας ένα βαθμό και θα κλείσουμε.
0: Βαθμό, τι περιμένετε να πω εγώ. Ως αιθουσάρχης θα τολμούσα να πω ένα 9 στα 10. Και θα την ξαναδώ και δεύτερη φορά και ίσως και τρίτη.
1: Μπράβο.
2: Άρα είστε κατενθουσιασμένοι, κυρία Βλαχογιάννη.
0: Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Θα πάω να τη δω.
2: Εγώ ξετρελάθηκα με το βιντεάκι.
1: Ναι. Πολύ ωραίο.
2: Το βιντεάκι.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
2: Χριστίνα,
1: γεια σου, Χριστίνα Τσιόκρη.
3: Μα σε δακτυλικό εξάμετρο.
2: Τι? Δεν είναι φοβερό.
3: Είναι τρομερό αυτό που έκαναν. Τι κάνετε?
1: Το δακτυλικό εξάμετρο τι είναι?
3: Ουσιαστικά είναι το μέτρο των στίχων που χρησιμοποιήθηκε στα ομυρικά έπι.
1: Ναι. Το βιντεάκι βασισμένο πάνω
3: σε
1: αυτό.
3: Πάμε να δούμε λοιπόν το βίντεο όπου το εντυπωσιακό cast λοιπόν της Οδύσσιας μέσα σε ένα λεπτό αφηγούνται πράγματα για την ταινία. Αναφέρονται και στα δύο έπι του Ομήρου και μάλιστα το κάνουν, όπως είπαμε, σε δακτυλικό εξάμετρο. Πάμε να το δούμε.
4: Odysseus,
5: Telemachus,
6: Penelope,
4: Antinous,
6: Odysseus,
5: Athena,
6: Telemachus,
5: Calypso,
6: Penelope,
4: Menelaus,
6: and Helen of Troy,
4: Odyssey,
6: after the Iliad,
4: hidden no horse,
6: won the war,
5: yeah I'm serious,
4: Odyssey,
6: itching
4: for Ithaca,
6: get past the Peloponnesian Peninsula,
4: Odyssey,
6: Mediterranean,
4: psych out a cyclops,
6: and crater his cranium,
4: Circeus,
6: cursing the men into bacon bits,
4: gotta go,
6: on the road,
5: head to where Hades is,
4: Odysseus,
6: Athena,
5: Telemachus,
6: Calypso,
4: Penelope,
6: Menelaus, and Helen of Troy,
4: we could be Homer,
6: the way we go over,
5: the story in 6 feet,
4: Pull a hexameter.
6: Call it whatever.
5: So long as this beat.
4: Sirens on
6: sirens and suitors on suitors.
4: And Scylla.
6: Charybdis.
5: Don't munch on the moors.
6: But Helen.
5: Athena.
6: A helpful
5: and generous.
4: Help me get home.
5: To defeat that.
4: Antinous.
5: Tell me, oh.
6: Muse of that
5: hero who's
4: traveled so
5: far and so wide and
4: his life came
5: unraveled and.
4: Tell me, oh.
5: Muse of that
6: hero who's
4: gotta be
6: tired as hell.
5: All because of
6: the Odyssey.
4: Odysseus.
6: The Odyssey.
5: Telemachus.
4: The Odyssey.
6: Penelope.
5: The Odyssey.
4: Antinous.
5: The Odyssey.
4: Odysseus.
5: Telemachus.
6: Calypso.
5: The Odyssey.
6: The Odyssey.
1: Η διαφήμιση για τη χώρα μας, παιδιά.
3: Η τρελή διαφήμιση. Επίσης,
2: εκπληκτικό, παιδιά.
3: Να πούμε ότι προβλήθηκε στο σόου του Jimmy Fallon. Το σόου του Jimmy Fallon αυτή την εβδομάδα έχει φιλοξενήσει τον Tom Holland, μετά τον Matt Damon, μετά τη Zendaya και μετά Lupita Nyong'o.
1: Να πάρει και
3: δηλαδή,
1: την Bujura.
3: Έχει ασχοληθεί μόνο με αυτή την ταινία
1: να
3: αυτή την εβδομάδα
1: ο Jimmy Fallon.
2: Έχεις δίκιο πάρα πολύ για τη διαφήμιση.
1: Φυσικά.
3: Σε άλλο επίπεδο η διαφήμιση αυτής της ταινίας, έτσι, πραγματικά.
2: Σε άλλο επίπεδο και το cast, παιδιά, δηλαδή δεν ξέρω ποιος μου αρέσει περισσότερο τον άλλον, δηλαδή πραγματικά όμως. Καλά, είμαι Σαρλίς Θερόν, φανατική είμαι, αλλά εντάξει. Την Καλυψό κάνει, η Άν Χάθαουεϊ, η Πινελόπη.
1: Να μωρέ, που όχι, Κυριακή.
2: Την Λουπίτα είναι η ωραία Ελένη.
1: Σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο, μπορούμε να πάμε.
3: Το θέμα, το θέμα είναι να βρει εισιτήριο. Να
2: βρει και τη δυο ξενύχτη πια. Μια ταινία είναι.
1: Τρεις ώρες είναι, μωρέ. Θα πρέπει να πάμε στην προβολή των 7-7.30.
2: Εντάξει.
1: Πας σε 10.30 θα φύγει εκεί.
2: Βασικά, όχι. Ωραίο είναι να το δει σε θερινό τώρα.
3: Αυτό, ναι. Αυτό που λέει τώρα.
2: Σε θερινό.
1: Εγώ έχω πρόταση για θερινό πάντως, αν θέλετε.
3: Αυτό που μου είπε χθες.
1: Ναι.
3: Έχει. Πάμε.
2: Πάμε, οκ, okay, παιδιά μέσα, πάμε. Τώρα που πάμε, πείτε.
1: Η Μπουγιούρα θα έρθει μαζί μας, επειδή την είδε.
2: Θα το ξαναδεί.
1: Για να μας κάνει.
2: Σαν την Βλαχογιάννη.
3: Η κυρία Βλαχογιάννη, θα το έβλεπε και δεύτερη φορά. Η Βιβί θα έρθει μαζί μας.
2: Λοιπόν, πες, που πάμε.
3: Θέλω να πάμε λίγο στον Ντόναλντ Τραμπ, συγκεκριμένα στον χειριστή του AutoCue του. Απολύθηκε, θέλω να σας πω. Γιατί έβαζε στοιχήματα για το περιεχόμενο των ομιλιών του Προέδρου. Όπως ανακοίνωσε λοιπόν ο Λευκός Οίκος, απολύθηκε χθες ο υπάλληλος ο οποίος χειριζόταν το AutoCue, μέσα από το οποίο ο Αμερικανός Πρόεδρος διάβαζε τις ομιλίες του, καθώς υπάρχουν υποψίες λοιπόν ότι έβαζε στοιχήματα ύψους δεκάδων χιλιάδων δολαρίων σχετικά με το περιεχόμενό του, το οποίο γνώριζε
2: τι,
3: εκ των προτέρων.
2: Αν θα αναφερθεί στο Ιράν, αν θα αναφερθεί σε τι θα αναφερθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος.
3: Και θέλω να σου πω κιόλας ότι αν κάποιες φορές ο Ντόναλντ Τραμπ αυτοσχεδίαζε και άλλαζε αυτά που ήταν να πει στην ομιλία του, τι έκανε, απέσυρε τα στοιχήματά του.
1: Προφανώς αυτοί που έπαιζαν μαζί του δεν ήξεραν με ποιον έχουν να κάνουν.
3: Όχι.
1: Έτσι δεν είναι.
3: Όχι, δεν γνώριζαν ακριβώς. Και έτσι κατάφερε και έπαιρνε.
2: Αυτό εννοείται.
3: Γινόταν μέσω εταιρεία.
2: Τώρα δεν κατάλαβα.
1: Okay. Είναι ρε παιδί μου, σαν να, όπως έχουμε εμείς στο AutoCue, εδώ οι δημοσιογράφοι στα δελτία ειδήσεων, σαν να ποντάρω εγώ με την Τσιόκρη να λέω τώρα η Βάσο, ας πούμε, το επόμενο θέμα της θα είναι, ξέρω εγώ, η Κυψέλη. Εγώ και να μου λέει η Τσιόκρη αποκλείεται και μάλιστα όχι απλά θα αναφερθεί στην Κυψέλη, θα πει ότι ανάστατη είναι η κάτοικοι στην Κυψέλη, δηλαδή να λέω και το όν της.
2: Άρα εσύ ήξερες τι θα...
1: Αφού είναι ο χειριστής, παιδί μου, του AutoCue του Τραμπ.
2: Τώρα το κατάλαβα.
3: Παραδείγματος χάρη ήταν για ένα διάγγελμα του Προέδρου το Δεκέμβριο. Πολλοί θα πόνταναν στο τι μπορεί να αναφερόταν ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτό το διάγγελμα. Αυτός ήξερε.
2: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, μη διαμαρτύρεστε άμα σπάσει κανένας αγωγός εκεί και ψάχνετε την ΕΙΔΑΠ. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Έτσι
3: εδώ
2: δεν έχω στείλει.
3: Πλημμύρισε το Hollywood. Θέλω να δείτε τι συμβαίνει.
2: Κοίτα εδώ κατάσταση.
1: Μήπως είναι μωρέ σκηνή από καμιά ταινία.
3: Όχι, όχι. Μήπως
1: είναι τεχνητή πλημμύρα.
3: Καθόλου. Καθόλου, γιατί θες να σου πω κάτι. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν χαλίβδινο αγωγό του 1916.
2: Ορίστε, γελάτε για πεπαλαιωμένο δίκτυο.
1: Μας αντιγράφουν στο Hollywood. Γατάκια.
3: Αποτελεί.
1: Εμείς αυτά το χειμώνα τα έχουμε μέρα παραμέρα. Εσείς περιμένετε να σπάσει ένας αγωγός του 16.
3: Είναι συγκλονιστικά τα πλάνα. Κοιτάξτε, εδώ μου κάνανε τρομερή εντύπωση το πρωί.
1: Καλέ, στείλτε του στη βουλιαγμένη εκεί, λάδο, εικόνα που έχουμε.
2: Στην. Πες λίγο. Καλέ, όχι, στην Ποσειδόνο.
1: Εκεί που βάζουν.
2: Στην Ποσειδόνο. Που πάμε και βάζουμε ένα φορτηγό πάνω από το καπάκι για να μην έχουμε διαρροή.
1: Θα σα κάνουμε ιδιαίτερα.
3: Λοιπόν, και τώρα θέλω να σας πάω στο άλλο θέμα. Δεν μπορούν να την καταπιούν την ήττα της Αγγλίας οι Βρετανοί στο Μουντιάλ με τίποτα.
2: Ακόμη.
3: Και να σας πω και κάτι. Και ο βασιλιάς άνθρωπος είναι.
1: Ναι.
3: Το ίδιο συμβαίνει.
1: Λίγησε
3: λοιπόν,
1: κι αυτός.
3: Και στο ανάκτορο του Μπάκινγκαμ.
2: Τι έπαθε.
3: Λοιπόν, πήγε ο βασιλιάς Κάρολος με την καμία σε μία ζυθοποιία.
2: Ναι.
3: Την Holyrood House, για κάποιους εορτασμούς, για να γιορτάσουν τα 250 χρόνια ζωής της συγκεκριμένης ζωπίας. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι ο Κάρολος είναι πίσω από την μπάρα, πίνει, μάλιστα βάζει και ο ίδιος την πίρα του, όπως βλέπετε, και φρόντισε να σχολιάσει με
2: αυτή τη
3: δόση χιούμορ την ήττα της Αγγλίας από την Αργεντινή, λέγοντας «Είναι μια καλή μέρα για να πνίξουμε μερικές λίπες». Και μετά ήπιε την πίρα του.
1: Ναι, ναι, πολύ.
2: Ναι, ναι, πολύ, μωρέ. Έχασε η Αγγλία ότι είναι Αργεντινή κι εσύ και είναι ο βασιλιάς. Στεναχωρήθηκε.
1: Και πίνει μπύρα.
3: Τι ήθελες να πιει
2: κι εσύ. Πήγε για τα 250 χρόνια πήγε.
1: Πνίγε τον καημό του με μπύρα.
2: Με τι να πιει δηλαδή ο Κάρολος. Ουζό.
1: Ένα τσιπουράκι.
2: Τσιπουράκι.
1: Ένα ελληνικό κρασί. Μπύρα, μωρέ, τώρα.
2: Εντάξει, δεν μπορείς να πεις, είναι φιλέλλην. Ο Κάρολος λέει τα καλύτερα. Εδώ φοράει γραβάτες με την ελληνική σημαία πάνω.
1: Εκτός αν ήπιε καμία μπύρα από ελληνική ζυθοποιία.
3: Ούτε αυτό σου άρεσε τώρα. Δηλαδή, τι να του πω.
2: Μπορώ, Χριστίνα, ευχαριστούμε
3: πάρα
2: πολύ.
3: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο
2: να πούμε. Θες να πάμε σε ένα διάλειμμα.
1: Αφού με μαλώσατε, πάμε.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
1: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
8: I'm looking for Kelly Broussard.
7: That is me.
8: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
7: Oh.
8: And I must say, she seems very professional.
7: You like animals?
9: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
10: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
7: Lights. Music.
8: Organizing all this. Pretty amazing.
10: You never doubted my powers, did you?
8: Never.
11: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
12: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
13: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
14: Θάλασσες θα φτιάξω.
12: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
11: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
15: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
16: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
15: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
17: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
18: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
19: Το ΣΥΡΙΖΑ.
20: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
21: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λοιπόν, ο βασιλιάς Κάρολος έπνιξε τον πόνο του για την ήττα της Αγγλίας από την Αργεντινή. Το είδατε πριν από λίγο με τη Χριστίνα Τσιόκρη. Με ένα έτσι ποτηράκι μπυρίτσας, ας πούμε, που γιόρταζε και τα 250 χρόνια η ζυθοποιία.
1: Ναι, αυτή ωστόσο, είναι η καλή πλευρά αυτής της ανάγνωσης του αποτελέσματος. Γιατί από την άλλη έχουμε αύξηση, λέει, των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.
0: Ναι,
1: στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Γιατί κακά τα ψέματα, ανέκαθεν γνωρίζουμε ότι οι Άγγλοι, τι σχέση έχουν οι Άγγλοι με το ποδόσφαιρο.
1: Σαφώς.
0: Έτσι, παρότι έχουν καταφέρει στα γήπεδά τους να μην έχουν επεισόδια, να μην έχουν δηλαδή εικόνες ντροπής που λέμε συνήθως όταν βλέπουμε έτσι.
1: Φαίνεται πως ξεσπάνε στο σπίτι τους. Εκτός γηπέδου.
0: Σωστά.
1: Εκτός γηπέδου.
0: Σωστά.
2: Θα συζητήσουμε αυτό το θέμα με την κυρία Σονίδου. Είναι πρώην πρόεδρος των Ελλήνων Γιατρών στο Λονδίνο. Γεια σας, κυρία Σονίδου.
0: Γεια σας, κυρία Σονίδου.
2: Ευχαριστούμε που είστε
3: καλημέρα
2: μαζί μας.
3: Καλημέρα και στους δύο. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα και χρόνια πολλά και στους εορτάζοντες και σε εορτάζοντες σήμερα. Μαρίνα.
0: Αγίας Μαρίνας, βεβαίως. Μεγάλη γιορτή.
1: Μεγάλη γιορτή.
3: Έτσι.
1: Επιβεβαιώνεται όντως, κυρία Σονίδου, ότι έχουμε μία αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ.
3: Ναι, υπήρχε μία αύξηση του ποσοστού, στα επίπεδα του 28 με 36%. Λένε στοχευμένα την περίοδο αυτή του Μουντιάλ. Βέβαια, η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο. Αν πούμε εν συντομία κάποια πράγματα, θα σας δώσω κάποια στοιχεία, κάποια ποσοστά για να καταλάβετε. Πιστεύω ότι δεν είναι μόνο το Μουντιάλ ένα ποδοσφαιρικό γεγονός παγκόσμιο που εντείνει τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας. Είναι ένα υπαρκτό, τεράστιο πρόβλημα στο Ηνωμένο Βασίλειο και όχι μόνο. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Απλώς πολλές φορές ο φανατισμός, αν θέλετε, η οπαδική βία που δεν εκφράζεται στα γήπεδα όπως είναι το σύνηθες να βλέπουμε στην Ελλάδα, πολλές φορές μπορεί να εκφραστεί. Αλλά και από ιατρικής απόψεως θα σας έλεγα ότι δεν νομίζω ότι ξαφνικά κάποιος γίνεται θήτης γιατί έχασε η ομάδα του ένα αγώνα. Το έχει μέσα του και το εκφράζει.
0: Καταναλώνουν και πιο πολύ αλκοόλ κατά τη διάρκεια των αγώνων, κυρία Σονίδου.
3: Αυτό
0: και εκδηλώνονται
3: βιαία. Αυτό ήταν το επόμενο που ήθελα να πω. Ακριβώς. Ήταν, κυρία Κουτροκόη, το επόμενο που ήθελα να πω. Γιατί ξέρετε ότι έχουν μια σχέση λατρείας οι Άγγλοι με το αλκοόλ. Και τα ναρκωτικά και συνδυαστικά. Οπότε αυτός ο άνθρωπος, όταν θα πάει σπίτι του, θα του βγάλει αυτόν τον βίαιο χαρακτήρα, αυτή τη συμπεριφορά που υπερβαίνει τα εσταμένα και φτάνουμε σε πολύ ακραίες καταστάσεις. Και θα σας πω πολύ συγκεκριμένα για να καταλάβετε, γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα. Και επειδή σας έχω ξαναπεί, δουλεύω για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, εγώ βλέπω εκ των έσω και στα σοφρονιστικά ιδρύματα και στις καταδίκες τι γίνεται με αυτά τα περιστατικά. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι τον τελευταίο χρόνο έχουμε 3,8 εκατομμύρια περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Τα 2,2 εκατομμύρια γυναίκες, το 1,5 εκατομμύριο άντρες. Θα σας πω ότι η αστυνομία κάθε 40 δευτερόλεπτα καταγράφει σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο περίπου 1,4 εκατομμύρια περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
0: Είναι σοκαριστικά τα στοιχεία.
1: Κάθε 40 δευτερόλεπτα.
3: Κάθε 40 δευτερόλεπτα. Δεν είναι το Μουντιάλ λοιπόν μόνο ο λόγος. Αυτό είναι μια συγκυρία. Είναι ένα γεγονός μεμονωμένο που άπτεται αυτής της περίοδου. Φανταστείτε ότι το 75% των θυμάτων είναι φυσικά γυναίκες από 16 έως 24. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημά μας και πού προσπαθούμε να εστιάσουμε. Μία στις 5 γυναίκες τολμά καταγγείλει. Μία στις 3 γυναίκες από 16 έως 24 κακοποιείται καθημερινά. Μία τουλάχιστον την ημέρα είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας που επιφέρει το θάνατο. Δηλαδή έχουμε ανθρωποκτονίες. Αυτό που στην Ελλάδα πιο σύγχρονο ονομάσαμε γυναικοκτονίες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα φαινόμενο συγκλονιστικό. Θα μπορούσαμε να συζητάμε πάρα πολύ ώρα γι' αυτό και
0: σαφώς
3: να σας δώσω ακόμα περισσότερα στατιστικά. Γιατί φανταστείτε ότι μόνο ένα 59% καταγγέλει, αλλά μετά αποσύρει τις κατηγορίες. Πάνε στο δικαστήριο και λέει, το παίρνω πίσω, εντάξει, ήταν μια κακή στιγμή.
1: Απλά, κυρία Σονίδου, μας επιβεβαιώνεται ότι τελικά αυτά τα περιστατικά είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο.
3: Σωστά.
1: Εμείς προσπαθούμε εδώ στη χώρα μας να το αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει όμως προφανώς να το δούμε πιο σφαιρικά για να μπει και ένα φρένο. Σας ευχαριστούμε
3: Σωστά.
1: πολύ.
3: Σας Εγώ σας ευχαριστώ. Πολύ. Κάποια στιγμή, μόνο να πω αυτό και να κλείσω, αν δούμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και σε ποιες χώρες, όπως στις χώρες του Ελληνικού Ωκεανού, υπό Σαχάρη, Αφρική, στο Κονγκό, εκεί, έχουμε ποσοστά που είναι αδιανόητα για τις ευρωπαϊκές χώρες. Η Ευρώπη έρχεται λίγο πιο πίσω. Και το επίπεδο ζωής, το βιωτικό και το οικονομικό παίζει τεράστιο ρόλο. Εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Σονίδου.
3: Να είστε καλά. Καλή σας.
0: Τα φιλιά μας από την Ελλάδα.
1: Εντάξει, τραγικά τα στοιχεία, έτσι.
0: Τραγικά. 3,8 εκατομμύρια συμβάντα, έτσι.
1: Θα με χαλαρώσει λίγο στο φινάλε.
0: Πάμε να χαλαρώσουμε λίγο μαζί σας και εσείς να χαλαρώσετε μαζί μας. Τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Η Αλεξάνδρα Μερακλείδη μας πάει σε μία παραλία να δροσιστούμε. Πού βρίσκεσαι, Αλεξάνδρα μας?
4: Βρίσκομαι στο Παλιό Φάλιρο. Πώς θα περάσουμε το Σαββατοκύριακο αν δεν έρθουμε στην παραλία να κάνουμε μια βουτιά? Όπως μπορείτε να δείτε, είναι πολλοί έξω οι οποίοι λιάζονται, αλλά οι περισσότεροι βρίσκονται μέσα στη θάλασσα, καθώς η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Και σήμερα θα πάει μέχρι και 37. Καλημέρα, κορίτσια.
5: Καλημέρα.
4: Έχετε έρθει να κάνετε την βουτίτσα σας?
5: Ναι, ναι.
4: Κρατάτε γρανίτα?
5: Ναι, να δοστούμε.
4: Από τι ώρα είστε εδώ?
5: Από τις 11. Από εκεί.
4: Ναι. Και μέχρι τι ώρα θα κάτσετε?
5: Δεν ξέρουμε, κανένα δύο ώρες ακόμα ίσως.
3: Μεσημέρι.
4: Ναι. Μεσημέρι, έχουμε βάλει τηλιακό προς
5: τα κομμάτια. Ναι, φυσικά. Φυσικά.
4: Βουτιά έχετε κάνει?
5: Ναι, βρήκαμε.
4: Διακοπούλες πού θα πάτε?
5: Τον Αύγουστο.
4: Τον Αύγουστο.
5: Ναι.
4: Καλές ευχές να
5: ευχαριστούμε.
3: Γεια σας.
1: Εντάξει, άνθρωποι κάθε ηλικίας, Αλεξάνδρα, εκεί όπως βλέπουμε. Σαφώς και τα
4: παιδάκια. Ναι, βλέπουμε και μικρότερους και μικρότερα κορίτσια και μεγαλύτερα. Καλημέρα, κορίτσια.
6: Καλημέρα.
4: Βλέπετε, εδώ φεύγουνε μωρά παιδιά, οικογένειες. Βλέπω από όλους έχουν την ομπρέλα τους. Στρώμα θαλάσσης, καπέλο, μπαντάνα. Έχουν τα απαραίτητα προκειμένου να μην καούν. Καθώς σήμερα ο ήλιος καίει, όπως ξέρετε κι εσείς, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσοι εκτίθονται.
1: Αλεξάνδρα, καταλαβαίνεις ότι όσο περνάει η ώρα, που θα τελειώνουν και κάποιοι από την δουλειά τους, πολλοί θα περιμένουν να περάσει το μεσημέρι έτσι και κατά το απόγευμα, θα επικρατεί το αδιαχώρητο εκεί μέχρι και το βράδυ.
0: Αργά.
1: Ηλιοβασίλεμα, 8, 9,
0: γιατί δεν θα πέσει και πάρα πολύ η θερμοκρασία τις βραδινές ώρες.
1: Το ίδιο θα είναι.
0: Οπότε γιατί να μην κάτσεις να δροσιστείς? Προσοχή λίγο στα κουνουπάκια μόνο, το βράδυ.
1: Θα την Αλεξάνδρα εκεί μέχρι τις 7, 8, 9 το βράδυ.
0: Ναι, γιατί όχι. Να βγει και στο δελτίο.
1: Ωραία. Να κάνεις και μια βουτιά, Αλεξάνδρα.
4: Οι πιο τυχεροί είναι αυτοί που θα έρθουν το απόγευμα, πιστεύω.
1: Ναι, σαφώς. Εννοείται.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σου, Αλεξάνδρα. Ολοκληρώσαμε κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι. Έρχεται η κυρία Βάσου τώρα στη μία με το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.
0: Στις 3 η ώρα back to back, Βασίλης Μπακόπουλος και η παρέα του.
1: 6:30 εκπομπή για το Μουντιάλ.
0: 7:10 η Αθηνά Σούτζου κοντά σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
1: Νίκος Ελευθερόγλου, Αμαλία Κάντζου στις 8.
0: 10 η ώρα Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρης Τάκης.
1: Και η Αθηναίδα Νέγκα, τα μεσάνυχτα μαζί σας, γιατί είναι καλύτερα αργά, να ξέρετε.
0: Καλύτερα είναι να έχεις Σαββατοκύριακο μπροστά σου.
1: Καλύτερα οι δυο μας τώρα το Σαββατοκύριακο.
0: Καλά να περάσετε, γεια σας.

0: Δικό μου! Παπά, πες της κάτι! Δικό μου είναι!
1: Γιατί έστριψες! Ευθεία πρέπει να σου πω εγώ να στρίψεις!
2: Μα το GPS λέει ρε παπά!
1: Ναι, ξέρει αυτό το μαραφέτ και δεν ξέρω εγώ που κάνω τη διαδρομή αυτή 40 χρόνια. Άμα το ξέρω θα είχα πάρει ένα ταξί.
3: Baby, hold me close.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
2: Όταν αγχώθηκα, μην χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε:
3: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
2: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι, να αγχωθώ.
3: Αυτό λύνεται όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκης και Βούμπης.
5: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών για την κηδεία της σπουδαίας Μάρος Κοντού. Συντετριμμένοι φίλοι και συγγενείς, ο συγκινητικός επικίδιος του Νικήτα Κακλαμάνη. Σύγκρουση Τσουκαλά Γεωργιάδη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο Action 24. Βγήκατε με καπνογόνα επειδή δεν είναι 11 αλλά 4 βουλευτές η επίθεση του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ. Γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του Ανδρουλάκη, η απάντηση του Υπουργού Υγείας. Μία γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια, η αναφορά του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκ Ρούμπιο στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Άγρια επίθεση σκύλου έξω από φούρνο στα Βρυλίσια. Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα 66χρονος. Νεκρό το κατοικίδιό του. Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια του ζώου που του είχε αφήσει δεμένο έξω από το κατάστημα για να ψωνίσει.

0: Η συγκίνηση είναι μεγάλη στην τελευταία υπόκληση στην ντίβα του ελληνικού κινηματογράφου. Είναι όλοι εκεί, στη Μητρόπολη Αθηνών, για να αποχαιρετήσουν τη μοναδική Μάρο Κοντού, τη γλυκιά κυρία Κοκοβίκου, τη γοητευτική Ιταλίδα από την Κυψέλη. Η σωρός της σπουδαίας ηθοποιού, η οποία έφυγε σε ηλικία 92 ετών, έφτασε στη Μητρόπολη Αθηνών στις 9 το πρωί και λίγη ώρα αργότερα άρχισαν να καταφθάνουν οι αγαπημένοι της φίλοι, οι συνεργάτες της, αλλά και απλός κόσμος που τη λάτρεψε μέσα από τις ταινίες της. Αμήλυτος με σκυμμένο κεφάλι, ο στενός της φίλος, Νικήτας Κακλαμάνης, στάθηκε δίπλα στο φέρετρο, ενώ εκφώνησε έναν συγκλονιστικό επικίδιο για την αγαπημένη του Μάρο.
1: Η αυλιά πέφτει για μία από τις πιο αγαπημένες και εμβληματικές μορφές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Το τελευταίο αντίο, λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και πλήθος κόσμου στη Μάρο Κοντού, τιμώντας την πορεία μιας σπουδαίας ηθοποιού που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην ελληνική καλλιτεχνική δημιουργία. Συγκλονιστικός ήταν ο επικίδιος λόγος που εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος υπήρξε επί σειρά ετών στενός της φίλος.
2: Όπως συνηθίζαμε τόσες δεκαετίες συστηματικά από κοντά ή από τηλεφώνου, θα πρέπει να σου πω οριστικά καληνύχτα. Καληνύχτα στις συναντήσεις και στις ατελείωτες κουβέντες μας. Καληνύχτα σε μια σχέση 30 ετών που ξεκίνησε από το δικό μου θαυμασμό.
1: Το παρόν στη Μητρόπολη έδωσαν δεκάδες συνάδελφοί της, ανάμεσα τους Άντζελα Γκυρέκου, ο Ανδρέας Γεωργίου, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Λίγες ώρες πριν από την κηδεία, ο Νικήτας Κακλαμάνης πραγματοποίησε την τελευταία επιθυμία της αγαπημένης του φίλης. Άφησε στο αγαπημένο της στέκι, στη θέση που συνήθιζε να κάθεται, ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι. Ένα σιωπηλός, βαθιά προσωπικός αποχαιρετισμός, όπως ακριβώς εκείνη του είχε ζητήσει.
3: Η τελευταία σου επιθυμία, στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου. Ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο. Καλό σου ταξίδι, Μάρο μου.
1: Η Μάρο Κοντού υπηρέτησε το θέατρο, το κινηματογράφο και την τηλεόραση με συνέπεια, αξιοπρέπεια και πάθος, κερδίζοντας την αγάπη συναδέλφων και κοινού. Οι ερμηνείες της, το χαμόγελό της και η ξεχωριστή της παρουσία θα συνεχίσουν να ζουν μέσα από τα έργα που άφησε πίσω της, αποτελώντας πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Σήμερα, το τελευταίο χειροκρότημα συνοδεύει μια σπουδαία κυρία της τέχνης που πέρασε στην αιωνιότητα, αφήνοντας πίσω της μια σπάνια πολιτιστική κληρονομιά.
0: Πλήθος κόσμου είναι στη Μητρόπολη Αθηνών για το στερνό αντίο στη Μάρο Κοντού. Εκεί βρίσκεται η Κωνσταντίνα Μαύρου. Κωνσταντίνα, είναι όλοι συντετριμένοι. Θαυμαστές της σπουδαίας ηθοποιού κρατούν λευκά λουλούδια, θέλοντας να τιμήσουν τη μνήμη της και να την ευχαριστήσουν για τις αξέχαστες στιγμές που χάρισε μέσα από τους ρόλους της.
4: Όλοι οι Ιωάννα, συγγενείς, φίλοι αλλά και απλός κόσμος ήταν εδώ σήμερα στην Μητρόπολη Αθηνών για να πούν το τελευταίο αντίο σε αυτή την σπουδαία ηθοποιό, σε αυτή την σπουδαία κυρία του ελληνικού κινηματογράφου. Η σωρός της κατά την έξοδο καταχειροκροτήθηκε από όλους σε αυτό το νέο ξεκίνημα, στο νέο ταξίδι στο φως για την Μάρο Κοντού. Το παρόν έδωσε φυσικά και ο καλός της φίλος και πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Τον ακούσαμε και στο βίντεο, εκφώνησε τον επικίδιο λόγο και στάθηκε στο γεγονός ότι η Μάρο Κοντού απέδειξε ότι η ηλικία είναι απλά δύο ψηφία της αριθμητικής. Η Μάρο Κοντού λοιπόν έφυγε σε ηλικία 92 ετών, έχοντας ζήσει μια ζωή όπως ακριβώς εκείνη την ήθελε, ελεύθερη.
0: Έζησε μια ζωή γεμάτη, έζησε ακριβώς όπως είπες, Κωνσταντίνα, όπως θέλησε. Είχε πάντα δίπλα της ανθρώπους που την αγαπούσαν, γιατί ήταν μια υπέροχη φίλη. Όλοι έχουν πραγματικά να πούν έναν καλό λόγο για τη σπουδαία Μάρο Κοντού, που όλοι εμείς, που δυστυχώς δεν την γνωρίσαμε από κοντά, τη ζήσαμε όμως όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τις ταινίες της. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα, και να παρακολουθήσουμε πώς την αποχαιρέτησαν όσοι την αγάπησαν.
5: Χάσαμε ένα πολύ αγαπημένο μας άνθρωπο, όλη η Ελλάδα βέβαια πονά για αυτή την αγαπημένη, σπουδαία ηθοποιό και γυναίκα. Όμως, πέρα από τον πόνο, πρέπει να σκεφτόμαστε και να είμαστε χαρούμενοι για εκείνην, όπως είμαι και εγώ αυτή τη στιγμή, γιατί ήξερα ότι η Μάρο έφταξε τη ζωή της όπως ήθελε, αλλά ήθελε να φύγει και όπως εκείνη ήθελε. Και έτσι έφυγε.
6: Της άρεσε να λέει αυτή τη φιλοσοφική τοποθέτηση ότι είμαι περαστική. Δεν υπήρξε καθόλου περαστική, γιατί το αποτύπωμα που έχει αφήσει σε όλους μας είναι τεράστιο. Και είναι από τους ανθρώπους που, σας ομολογώ, σπάνια συνυπάρχει τόση καλλιέργεια, τόση μόρφωση, τόση υψηλό επίπεδο νόησης, αλλά και υψηλό συναισθηματικό επίπεδο.
7: Η Μάρο, όλο αυτό που συμβαίνει εδώ σίγουρα δεν θα το ήθελε. Ήθελε μόνο να κάνει αυτό που αγαπάει, να προσφέρει αγάπη σε όλους. Ήταν ένας άνθρωπος που θα μας λείψει πολύ. Θα τη θυμόμαστε πάντα, γιατί η απώλεια θα είναι μεγάλη.
0: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Διαξηφισμοί στον απόϊχο των εξελίξεων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν σταματούν. Άδωνης Γεωργιάδης και Κώστας Τσουκαλάς συγκρούστηκαν σφοδρά στον τηλεοπτικό αέρα του Action 24, κατηγορώντας ο ένας τον άλλον για τις διώξεις των 4 βουλευτών, αλλά και για τους κουμπάρους του Νίκου Ανδρουλάκη.
8: Δρυμία επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εξαπέλυσε εκ νέου Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος 24 ώρες μετά την αρχιοθέτηση των 7 από τις 11 υποθέσεις εν ενεργεία βουλευτών που ήταν υπό διερεύνηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατήγγειλε μέσω του Action 24 την ύπαρξη μεθοδευμένης πολιτικής παρέμβασης.
9: Υπήρξε μεθοδευμένη πολιτική παρέμβαση, που δεν έχω το πλήρες αφήγημα το γιατί. Ένα από τα κίνητρα ήταν να αναγκαστεί το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου να αποδεχθεί το γελίο επιχείρημα της κυρίας Κοβεσή ότι μόνο οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς στον πλανήτη έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν τον εαυτό τους ΕΣΑΗ. Δεν έχετε καταλάβει πόσο κουφό είναι αυτό που λένε. Αυτό που λένε είναι παλαβό. Είναι αδιανόητο, είναι θεσμικά ανεπίτρεπτο. Είναι τρελό. Διεκδικεί η κυρία Κοβεσή και λέει στα σοβαρά ότι έχουμε φτιάξει ένα οργάνωμα το οποίο μπορεί να αυτοψηφίζεται.
8: Λίγα λεπτά αργότερα ξέσπασε με τοπική σύγκρουση στον τηλεοπτικό αέρα του Action 24 μεταξύ του Υπουργού Υγείας και του εκπροσωπού τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά με φόντο τις διώξεις των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
9: Σύγκρουση Αρείου Πάγου.
10: Δεν υπάρχει σύγκρουση Αρείου Πάγου Κοβέση. Υπάρχει σύγκρουση Γεωργιάδη δικαιοσύνη.
9: Δεν προσέφυγε η Κοβέση
10: του Αρείου Πάγου. Η σύγκρουση είναι Γεωργιάδη δικαιοσύνη.
9: Δεν προσέφυγε η Κοβέση του Αρείου Πάγου.
10: Κοβέση, μισό λεπτό.
9: Δεν προσέφυγε.
10: Ο Άρος Πάγος δεν τα λέει αυτά. Εσείς τα λέτε. Είστε εκπρόσωπος τύπου του Αρείου Πάγου.
9: Της είπε όχι.
10: Είστε εκπρόσωπος τύπου του Αρείου Πάγου. Λέγατε ότι είναι άκυρη ανανέωση.
9: Προσέφυγε.
10: Παίξατε τα ρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και πήγατε κουβά, Υπουργέ.
8: Ο Άδωνης Γεωργιάδης από την πλευρά του σημείωσε ότι ο κουμπάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ έχει κατηγορηθεί για εμπλοκή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τοποθέτηση που προκάλεσε τη νέα οξύτατη αντίδραση του Κώστα Τσουκαλά.
9: Γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του κ. Ανδρουλάκη.
10: Το τεκμήριο αθωότητα.
9: Γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του κ. Ανδρουλάκη. Δεν έχει προφυλακισμένο κουμπάρο του κ. Ανδρουλάκη στο ΟΠΕΚΕΠΕ.
10: Δείτε πρώτα δεν ότι δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρος τον κ. Χιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια.
8: Σε ό,τι αφορά την ουσία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί τελικά διώξεις για πλημελήματα σε βάρος 4 εκ των 11 που διερευνούσε συνολικά και συγκεκριμένα κατά του Κώστα Σκρέκα, του Χρήστου Μπουκόρου και του Μαξίμου Σενετάκη για ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας διευκρινίζεται πως οι 7 από τους 11 βουλευτές των οποίων είχε αρθεί η ασυλία απαλλάσσονται των κατηγοριών και έτσι η υπόθεση μπαίνει στο αρχείο. Πρόκειται για τους Βασίλη Βασιλιάδη, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Καραμανλή, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Κώστα Τσιάρα και Δημήτρη Βαρτζόπουλο. Μιλώντας στο Action 24, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης εξέφρασε τη βεβαιότητα πως θα αθωωωθούν και οι 4 βουλευτές που διώκονται, ενώ ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος δήλωσε πως περιμένει μία συγγνώμη από την αντιπολίτευση.
11: Επικαλούμενος στη δικηγορική μου ιδιότητα θα σας πω, γιατί διάβασα και τις δικές τους υποθέσεις, ότι και οι 4 θα αθωωωθούν στο δικαστήριο. Είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Νιώθω δικαιωμένος. Από εκεί και πέρα, όλες αυτές είναι αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Κατά τη γνώμη μου, ορθώς ελήφθησαν στην παρούσα φάση. Δεν έγινε κάτι, γιατί ξέρετε, αν δεν γινόταν δεκτή η παραίτησή μας, θα είχαμε κάθε μέρα την αντιπολίτευση. Αν έχουμε μια φορά τοξικότητα επί 100 όλο αυτό το οποίο βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα.
12: Ξεχνάτε τι ελέγχθη εκείνη την ημέρα πριν από 3,5 μήνες. Κυβέρνηση Φοδίκων, κυβέρνηση Μαθία, υπόδικη. Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας χαμένη λόγω των υποθήκων. Δηλαδή, υπάρχει, αν θέλουμε να είμαστε μια πραγματική ευρωπαϊκή χώρα, νομίζω ότι υπάρχει και χώρος για συγγνώμη, πολιτική.
8: Οι βουλευτές που διώκονται πάντως θα μπορούν να είναι εκ νέου υποψηφίοι στις εκλογές, καθώς διατηρούν το τεκμήριο αθωότητας.
0: Στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του State Department με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας. Εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές, δήλωσε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την έρευνα της αντιτρομοκρατικής για τη φωνική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, οι δύο ομάδες εμπριστών φέρονται να προέρχονται από την ίδια αναρχική ομάδα. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη χθες στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.
13: Από τις έρευνες της αντιτρομοκρατικής μέχρι το βήμα του State Department, η υπόθεση της Βάγιας Νέστορα αποκτά διεθνή διάσταση με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να κάνει ειδική αναφορά στη φωνική εμπριστική επίθεση κατά τη διάρκεια διάσκεψης για την πολιτική τρομοκρατία.
14: You are here because two weeks ago, a 72-year-old woman was burned on over 80% of her body in her own home in Greece, and she died. Executed by a firebomb because her daughter dared to stand for office. Far-left political terrorism is not a recent-day modern novelty. It is not a fiction manufactured by conservative politicians. For most of the modern era, it was in fact the dominant form of political violence.
13: Νέα στοιχεία της έρευνας κάνουν λόγο για δύο ομάδες με κοινή προέλευση πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τέσσερις συλληφθέντες ανάμεσά τους στο επιχειρησιακό ζευγάρι που κατηγορούνται για τη φωνική επίθεση αποτελούν τη μία ομάδα, ενώ η δεύτερη αποτελείται από τρεις άνδρες που δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα.
15: Είχα πει από την αρχή λοιπόν ότι θα συλληφθούν οι συγκεκριμένοι όπως έγινε. Και θα συλληφθούν και οι άλλοι. Γιατί φαίνεται ότι πρόκειται για μια ομάδα τουλάχιστον 20 ατόμων.
13: Καθοριστικό στοιχείο για την εξέλιξη της έρευνας αποδείχθηκε σύμφωνα με πληροφορίες μια ομπρέλα. Το ζευγάρι καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να κινείται προς τον στόχο του κρατώντας την, με τις αρχές να εκτιμούν ότι τη χρησιμοποιούσε για να αποφύγει την καταγραφή από τις κάμερες ασφαλείας. Το ίδιο μοτίβο εντοπίστηκε σύμφωνα με πληροφορίες και σε προπαρασκευαστικές κινήσεις, οδηγώντας τους αστυνομικούς σε πρόσωπα που είχαν απασχολήσει τις αρχές το 2022 για εμπριστικές επιθέσεις.
16: Το κρίσιμο ζήτημα είναι να συλληφθούν οι βασικοί ηθήνοντες, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι προμελέτησαν, δημιούργησαν το σχέδιο και επέλεξαν τους στόχους.
13: Στο μεταξύ, στο μικροσκόπιο των εγκληματολογικών εργαστηρίων βρίσκονται πλέον USB και συσκευές αποθήκευσης δεδομένων που κατασχέθηκαν από το σπίτι του τέταρτου συλληφθέντα. Οι αστυνομικοί έκαναν φύλο και φτερό το διαμέρισμά του, αναζητώντας ψηφιακά ίχνη που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και άλλων εμπλεκομένων.
17: Είναι δύο τα μηνύματα που δίνει η ελληνική αστυνομία σε αυτή την περίπτωση. Ένα μήνυμα δίνει στον απλό πολίτη ότι η ευνομία υπηρετείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μας κάνει να αισθανόμαστε πιο ήρεμοι, πιο ήσυχοι. Και παράλληλα στους μελλοντικούς επίδοξους τρομοκράτες, τους τρομοκρατεί.
13: Ο 25χρονος κατηγορούμενος πέρασε σήμερα το κατόφλι της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης που έχει αναλάβει την υπόθεση, όπου έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.
0: Τις δραματικές στιγμές που βίωσαν οι εγκλωβισμένοι στο υποκατάστημα της Μαρφίν, στην οδό Σταδίου, τη στιγμή της φωνικής επίθεσης, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας του κτηρίου. Στα βίντεο αποτυπώνεται ο πανικός και η αγωνία των εγκλωβισμένων. Τώρα, κλειδί για τις συλλήψεις αποτέλεσαν μεταξύ άλλων φωτογραφίες τους από διακοπές την περίοδο 2008 με 2010. Οι επιστήμονες της αστυνομίας σύγκριναν τις φωτογραφίες των τριών συλληφθέντων με τις εικόνες από τους φερόμενους ως δράστες του εμπρισμού στην τράπεζα.
18: Το ημερολόγιο γράφει 5 Μαΐου του 2010, ώρα 2 και 8 λεπτά. Η πόρτα της Μαρφίν παραβιάζεται και η λάμψη από την πρώτη Μολότοφ διακρίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας της τράπεζας. Μέσα σε δευτερόλεπτα οι φλόγες εξαπλώνονται. Πυκνοί μαύροι καπνοί καλύπτουν κάθε όροφο. Το κτίριο μετατρέπεται σε παγίδα θανάτου. Οι εργαζόμενοι προσπαθούν να βρουν διέξοδο. Έξω από το υποκατάστημα της τράπεζας επικρατεί το απόλυτο χάος, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η καταδρομική επίθεση των κουκουλοφόρων με βροχή από μολότοφ και αντικείμενα. Το βιντεοληπτικό υλικό αποτυπώνει καρέ-καρέ τις δραματικές στιγμές της εμπριστικής επίθεσης που οδήγησαν στον θάνατο τρεις εργαζόμενους, την Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών και 4 μηνών έγκυος στο πρώτο της παιδί, τον 36χρονο Επαμηνώντα Τσάκαλη και την 35χρονη Παρασκευή Ζούλια.
15: Φάνηκε ότι ήταν σε άλλο σημείο της πορείας πριν πάνε στο σημείο που έσπασε ο ένας τον ιαλοπίνακα. Το άλλο έριξε, όπως είπε ο κύριος Προδόπουλος, το υγρό, το έφλεκτο υγρό και κατόπιν έβαλε τη φωτιά τη Μαρφίν. Και εκεί λοιπόν τα άλλα σημεία για τα οποία σας αναφέρω φαίνονται χωρίς να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.
18: 16 χρόνια μετά η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών επανεξετάζει το υλικό. Οι αναλυτές συγκρίνουν φωτογραφίες των τριών κατηγορουμένων από την περίοδο 2008 μέχρι και 2010 με τα καρέ από τις κάμερες ασφαλείας της Μαρφίν. Αναζητούν κοινά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τη δικογραφία προέκυψαν ενδείξεις χωρίς όμως πλήρη βιομετρική ταυτοποίηση.
16: Υπάρχουν κλίμακες από το 0 έως το 3. Με βάση τα στοιχεία της ταυτοποίησης των προσώπων και γενικότερα των χαρακτηριστικών, για τους δύο συλληφθέντες, τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν έχουν φτάσει στην κλίμακα 2, όχι 3, όχι στο απόλυτο. Όχι στο απόλυτο. Σε σχέση με το τρίτο άτομο, δεν υπάρχει ταυτοποίηση. Εκείνο δηλαδή το οποίο εκδίδεται και έρχεται, αναμένεται στην Ελλάδα.
18: Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν και αντικείμενα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Σακίδια από τις διακοπές σε Ικαρία και Σαμοθράκη το 2009, καπέλα, γυαλιά και παπούτσια που σύμφωνα με την έρευνα εμφανίζονται τόσο σε προσωπικές φωτογραφίες όσο και στα καρέ της επίθεσης.
19: Ένα σακίδιο από μόνο του δεν μπορεί να είναι αποδεικτικό στοιχείο. Όταν υπάρχουν όμως πληθώρα από στοιχεία τα οποία τα βάζει κανείς στο κάδρο και συμπληρώνει το παζλ, αυτά αποτελούν στοιχεία.
18: Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να μεταφερθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία και η 46χρονη. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει ότι θα δώσει τις απαντήσεις της ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης.
0: Σοκαριστικές στιγμές εκτελήθηκαν το πρωί έξω από φούρνο στα Βρυλίσια, όταν ακούστε. Ένα σκύλος που τον είχε δέσει η ιδιοκτήτριά του έξω από το κατάστημα λύθηκε και επιτέθηκε σε έναν 66χρονο και στο σκύλο του, με αποτέλεσμα ο άντρας να τραυματιστεί σοβαρά και το σκυλάκι του να είναι νεκρό. Φάνη Καραμπατσάκη, η γυναίκα συνελήφθη και βρίσκεσαι έξω από το φούρνο.
20: Το δυσάρεστο αυτό περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 7 το πρωί στην οδό Κύπρου, όπου και βρισκόμαστε, στα Βρυλίσια. Η 48χρονη είχε δέσει το σκύλο της, το μεγαλόσωμο σκύλο της, πιθανότητα λυκόσκυλο, σε αυτό εδώ το σημείο έξω από το φούρνο και είχε μπει στο κατάστημα, αλλά δεν πέρασε λίγη ώρα και ο σκύλος, ενώ περνούσε ο 66χρονος με το δικό του μικρόσωμο σκυλάκι, λύθηκε, επιτέθηκε πρώτα στο μικρόσωμο σκύλο, τον οποίο και σκότωσε, και στη συνέχεια στον κηδεμόνα του, ο οποίος προσπάθησε να το αποτρέψει αυτό που την επίθεση, προκαλώντας του τραύματα σε χέρι, μυρό, ομοπλάτη και γόνατο, και ο 66χρονος, το αποτέλεσμα ήταν να μεταφερθεί για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο γεννηματάς. Όπως είπε η Ιωάννα,
0: πώς είναι ο άντρας,
20: 48χρονη, ελαφρά τραύματα φέρει, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει κάποιο κίνδυνο. Η 48χρονη, παρότι επιχείρησε και εκείνη να αποτρέψει το συμβάν, μόλις άκουσε δηλαδή τις φωνές, βγήκε κατευθείαν από το φούρνο και έπεσε πάνω στο δικό της το σκυλί, συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία, και οι δύο, και ο 66χρονος και η 48χρονη, είναι κάτοικοι της περιοχής, ενώ όπως μαθαίνουμε από περίοικους, το σκύλος ο μεγαλόσωμος, το λυκόσκυλο, κατά πάσα πιθανότητα, δεν είχε προκαλέσει ποτέ άλλα προβλήματα στο παρελθόν με τη συμπεριφορά του.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Φάνη, και να ακούσουμε τι σου είπαν αυτόπτες μάρτυρες.
21: Ήταν η κυρία μέσα ψώνιζε, βγήκε να πιάσει ένα ιδιοκτήτρια του σκύλου που επιτέθηκε. Ήταν μέσα και ψώνιζε η γυναίκα. Τον είχε δεμένο, για κάποιο λόγο λύθηκε. Μόλις το αντιλήφθηκε, βγήκε έξω και εκείνη και είχε επιτεθεί σε έναν άλλο σκύλο, εδώ πιο πέρυσι έναν κύριο.
22: Κατεβαίνω, κάνω τη στροφή και βλέπω τον κύριο να οδύρεται. Και εκεί πήγοντας να ρωτήσω, καταλαβαίνω ότι το σκυλί το μικρό δεν είχε κάποιες εκδορές στο πρόσωπό του. Αλλά δεν φόλαγε το μικρό λουρί. Και μάλλον τώρα θα πρέπει το μεγάλο να κλείδωσε στο μικρό και να γίνει επίθεση.
23: Και είδαμε ένα μεγάλο σκυλί να έχει πέσει πάνω σε ένα κύριο, μαζί με το σκυλάκι του. Η ιδιοκτήτρια του μεγάλου σκυλιού έτρεξε κατευθείαν να βοηθήσει. Αγκάλιασε το μεγάλο σκυλί για να το απομακρύνει.
0: Επεισόδια είχαμε στην ορκομοσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με συγγενείς αποφύτων να διαμαρτύρονται επειδή Θεοδώρα Απότα δεν μπορούσαν να μπουν στην αίθουσα τελετών καθώς δεν είχαν πρόσκληση.
1: Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, Ιωάννα. Κατά το παρελθόν, στην αίθουσα τελετών του ΑΠΘΙΤΑ έχουν καταγραφεί εικόνες απίστευτου συνωστισμού μέχρι και λιποθυμικά επεισόδια εξαιτίας του υψηλού αριθμού προσκεκλημένων των φοιτητών. Έτσι, λοιπόν, τον περασμένο Οκτώβριο, η σύγκλητος του ΑΠΘΙΤΑ αποφάσισε ομόφωνα να θεσπίσει όριο να μπορεί κάθε φοιτητής να καλέσει μέχρι 5 οικεία του πρόσωπα στην ορκομοσία του. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εικόνες που καταγράφηκαν χθες και προκάλεσαν έντονο προβληματισμό, ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης, με τον οποίο επικοινωνήσαμε, μας είπε ότι πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό το οποίο εκτυλίχθηκε επειδή μεγάλος αριθμός ατόμων ήθελαν να μπουν μέσα στην αίθουσα χωρίς όμως να διαθέτουν την απαραίτητη πρόσκληση, η οποία επιδεικνύεται στις υπηρεσίες ασφαλείας μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής. Πιθανότατα ένα τμήμα δεν ενημέρωσε εγκαίρως τους φοιτητές για την προβλεπόμενη διαδικασία και γι' αυτό είχαμε αυτήν την δυσάρεστη εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση το περιστατικό αυτό διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές έτσι ώστε να μην υπάρχουν αντίστοιχα φαινόμενα στο μέλλον, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα. Με το φόβο ζουν, κυρίες και κύριοι, μέσα στα ίδια τους τα σπίτια οι κάτοικοι της Κυψέλης, τα διαμερίσματα των οποίων υπέστησαν βαθιές ρογμές από τα έργα του μετρό. Τώρα, παρά τις καταγγελίες των κατοίκων, η πολιτεία αποφάσισε να μην εγκαταλείψουν τα πληγωμένα διαμερίσματά τους. Μιλάμε για 200 στον αριθμό, ενώ ανεξάρτητοι πραγματογνώμονες θα τα επισκεφθούν για να τα ελέγξουν.
2: Ρογμές σε τείχους, πόρτες και σκαλοπάτια. Καθιζήσεις σε δρόμους είναι εικόνες που αντικρίζουν εδώ και αρκετούς μήνες οι κάτοικοι της Κυψέλης, οι οποίοι βλέπουν τα σπίτια τους να παρουσιάζουν σοβαρές φθορές από τη διέλευση του Μετροπόντικα για τη νέα γραμμή του μετρό.
3: Αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι μια διαγώνια ρηγμάτωση που προκλήθηκε από τις εργασίες διάνοιξης της σύραγγας του μετρό. Τέτοιου τύπου ρηγματώσεις εμφανίζονται σε όλα τα πρωτοπαράθυρα του κτηρίου. Όποιος δηλαδή είχε τη δυνατότητα να πάει να μείνει κάπου αλλού, έφυγε και στις μέρες που γινόταν από κάτω η εργασία, ακόμη και σήμερα.
4: Και ρογμές και η πολυκατοικία και δίπλα διαμερίσματα.
24: Φυσιολογικό είναι αγχωνετό, αλλά όταν περνάει και μετακινεί το σπίτι του ή κουνιέται το σπίτι ή έχει ρογμές.
2: Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με την εταιρεία Ελληνικό Μετρό, αποφασίστηκε πως δεν υπάρχει προς το παρόν ανάγκη εκένωσης των κτηρίων, ενώ οι κάτοικοι παραμένουν στα σπίτια τους μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων από τους πραγματογνώμονες.
25: Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι η ίδια εσωτερία επανέλαβε ότι σύμφωνα με τις μετρήσεις που έχει κάνει και σύμφωνα και μια τεχνική έκθεση πολιτικού μηχανικού, θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος εκένωση των κτηρίων και ότι, υπάρχει, ότι είναι ασφαλές.
2: Περίπου 200 διαμερίσματα έχουν υποστεί ζημιές, με τους κατοίκους να αγωνιούν για την ασφάλεια των σπιτιών τους και τους ειδικούς να αναζητούν τα αίτια των φθορών.
26: Οι ρογμές και το όλο θέμα όπως δημιουργήθηκε είναι παρόμοιο με τη δράση ενός σεισμού. Και μάλιστα ότι κατά κάποιο τρόπο είναι χειρότερο.
2: Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το έδαφος στην περιοχή, με τους ειδικούς να ζητούν αναλυτικούς γεωτεχνικούς ελέγχους για να διαπιστωθεί τι ακριβώς προκάλεσε τις ρογμές στα κτίρια.
27: Θα πρέπει να έρθουν οι γεωλόγοι να γίνει εδαφομηχανική μελέτη ουσιαστικά, διότι πράγματι ο σειρμός, μάλλον το άνοιγμα όπως βγαίνει στην επιφάνεια. Και μην ξεχνάμε ότι από το σημείο το συγκεκριμένο που έχετε κάνει το ρεπορτάζ σας, κύριε Γρηγοριάδη, η απόσταση από το σταθμό είναι κάποια μέτρα.
2: Η αγωνία των κατοίκων παραμένει, καθώς περιμένουν τις απαντήσεις των ειδικών για τη στατικότητα των κτηρίων τους, ενώ οι εργασίες του μετρό παραμένουν παγωμένες μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.
0: Πολυμελής εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση μεταναστών από τον Εύρο προς τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρθρώθηκε έπειτα από πολύμηνη διεθνή αστυνομική έρευνα. Μαρίζα Λιναρδάτου, είχαν βγάλει πάνω από 300.000 ευρώ.
28: Ναι, Ιωάννα, οι ελληνικές διοκτικές αρχές συνεργάστηκαν με εκείνες της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Ολλανδίας, αλλά και με τη Europol και μετά από πολύμηνες έρευνες προχώρησαν στη σύλληψη συνολικά 7 ατόμων που εμπλέκονται σε 12 τουλάχιστον περιπτώσεις διακίνησης παράτυπων μεταναστών. Ανάμεσά τους τώρα βρίσκεται ένας 44χρονος Σύρος, οφερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, αλλά και 5 αλλοδαποί από τη Συρία και την Αίγυπτο, καθώς και μία Ελληνίδα 21 ετών. Τώρα, πώς δρούσε το κύκλωμα? Τα μέλη του διακινούσαν μετανάστες από τα ελληνοτουρκικά σύνορα του Εύρου προς την Θεσσαλονίκη με κλεμμένα οχήματα από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία και στη συνέχεια έπαιρναν για τον κάθε παράτυπο μετανάστη τα ρήφα που ξεκινούσε από τις 2.000 ευρώ και έφτανε τις 6.500 ευρώ. Οι παράτυποι μετανάστες φιλοξενούνταν κάτω από άθλιες συνθήκες σε διάφορα διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη προσωρινά και στη συνέχεια μεταφέρονταν, κρύβονταν μάλλον, μέσα σε φορτηγά τα οποία είχαν

0: Μαρίζα. Έχουμε καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και τρίτη τετραετία το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη με το βλέμμα στις κάλπες. Προετοιμασίες έχουμε και στην άλλη πλευρά. Ο Αλέξης Τσίπρας εγκαινίασε έναν κύκλο διαδικτυακών συζητήσεων με πολίτες. Δεν κατανοώ τους τζάμπα μάγκες αριστερούς που διαμαρτύρονται χωρίς να αναλαμβάνουν κυβερνητική ευθύνη το αιχμηρό του σχόλιο.
1: Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εθνικές εκλογές, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ισχυρές πιθανότητες να διεκδικήσει και τρίτη κυβερνητική θητεία. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η μετριοπάθεια, η συνέπεια στις προεκλογικές δεσμεύσεις και η αποτελεσματική διακυβέρνηση αποτελούν την καλύτερη απάντηση στον λαϊκισμό.
2: You can win elections by being a moderate centrist. You can defeat the populace by delivering on your your promises, which is what you have done, and we are now in a position we have a pretty good chance of winning a third, another term, because we take the business of government very, very seriously.
1: Την ίδια ώρα, οι ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης ξετυλίγουν τη δική τους προεκλογική στρατηγική. Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε την μέθοδο των ερωτοαπαντήσεων προκειμένου να τοποθετηθεί εφόλης της ύλης, με μοναδική εξαίρεση τα τεκτενόμενα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρώην Πρωθυπουργός επανέφερε το σύνθημα περί κυβερνώσας αριστεράς, υποστηρίζοντας ότι η διαμαρτυρία από μόνη της δεν αρκεί.
3: Δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου κάποιους πολύ πολύ αριστερούς, τόσο πολύ που λένε ότι εμείς δεν θα ασχοληθούμε ποτέ με την διακυβέρνηση. Παρά μονάχα στη δεύτερη παρουσία του σοσιαλισμού, οι οποίοι έχουν αυτή την ευκολία να φεύγουν από τα προβλήματα και την ευκολία να το παίζουν πάντοτε, ας πούμε, τζάμπα μάγκες διαμαρτυρόμενοι, αλλά ποτέ αναλαμβάνοντας ευθύνη.
1: Προεκλογικό κλίμα επικρατεί και στις δημόσιες αντιπαραθέσεις στο Action 24, με επίκεντρο τις δημοσκοπήσεις, την οικονομία, αλλά και την κινητικότητα στην κεντροαριστερά.
4: Απευθυνόμαστε και βλέπετε ότι ενώ η κουβέντα θέλουν διάφορα να πάει στις μεταγραφές, ποιος πάει στο Κομέλλας, ποιος πάει στο Πάσο, ποιος μένει στο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς τι κάναμε αντίστοιχα αυτές τις μέρες, συνταξιούχοι, προτάσεις κοστολογημένες. Μικρομεσαίοι, προτάσεις κοστολογημένες.
5: Είτε είναι η ακρίβεια, είτε είναι τα θέματα που έχουν να κάνουν με την αγωνία τους για μια καλύτερη ζωή μέσω της οικονομίας. Είτε είναι θέμα ασφάλειας, πρέπει σε αυτά να επιμείνουμε και όσο επιμένουμε θα ανεβαίνουμε και εμείς δημοσκοπικά.
1: Ναι, επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε και η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου.
6: Μας χωρίζει χάος με τις αρχές και τις αξίες, όπως είπατε και πριν, της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη συγκεκριμένα, ο οποίος έχει μεταλλάξει όλο το κόμμα πλέον και το έχει κάνει κάτι σε ποτάμο, Πασόκ, κάτι τέτοιο.
7: Εννοείται ότι το έχει πάει πιο κεντρό.
6: Λοιπόν, και με παραδείγματα. Με παράδειγμα, πιο κέντρο-αριστερά.
7: Κέντρο-αριστερά,
6: ξεκάθαρα. Γιατί το ότι αγωνίζονται ποιος είναι περισσότερο σοσιαλιστής ή κομμουνιστής, τι σημαίνει δηλαδή.
7: Ο Μητσοτάκης είναι κομμουνιστής.
6: Ο πιο woke πρωθυπουργός όλων των εποχών είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Εν τω μεταξύ, σημαντικά είναι τα ευρήματα έρευνας της Opinion Poll για το liberal.gr σχετικά με την πολιτική κυριαρχία της κεντροδεξιάς στην Ελλάδα. Σχεδόν 6 στους 10 πολίτες, ποσοστό 58,5%, αξιολογούν αρνητική την κυριαρχία αυτή. Ενώ θετική άποψη εκφράζει το 23,8% και 16,9% τηρεί ουδέτερη στάση. Στο ερώτημα γιατί η κεντροδεξιά εξακολουθεί να κυριαρχεί πολιτικά, οι πολίτες αποδίδουν την εικόνα αυτή κυρίως στην αδυναμία της αντιπολίτευσης με ποσοστό 52,1% και στην έλλειψη αξιόπιστης της εναλλακτικής πρότασης που συγκεντρώνει 41,5%. Ως τους βασικότερους παράγοντες που θα μπορούσαν να ανατρέψουν αυτή την πολιτική κυριαρχία, οι πολίτες αναδεικνύουν την ακρίβεια και το κόστος ζωής που συγκεντρώνουν 53,2% και τα σκάνδαλα ή φαινόμενα διαφθοράς με 51,3%. Σε μεγάλη απόσταση ακολουθούν η ύπαρξη μιας ισχυρής αντιπολίτευσης και το ενδεχόμενο οικονομικής ύφεσης. Με τις πολιτικές αντιπαραθέσεις να πυκνώνουν και τα κόμματα να χαράσουν ήδη τη στρατηγική τους, όλα δείχνουν ότι η πορεία προς τις επόμενες εθνικές εκλογές έχει ουσιαστικά ξεκινήσει. Με την οικονομία, τις μεταρρυθμίσεις και τις πολιτικές συμμαχίες να κυριαρχούν στην προεκλογική ατζέντα.
0: Η διάλυση στον ΣΥΡΙΖΑ πλέον αποτυπωμένη. Θεοδώρα Ζαγανάκου, σήμερα είχαμε άλλες 5 αποχωρήσεις. Και η Όλγα Γεροβασίλη πέρασε την πόρτα της εξόδου.
8: 5 άτομα λοιπόν είναι εκτός ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, 4 βουλευτές αλλά και η αποχώρηση του Γιάννη Ραγκούση. Η Όλγα Γεροβασίλη εντός των επόμενων ημερών, όπως είπε σε δήλωσή της, θα αποστείλει την επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής για την ανεξαρτητοποίησή της. Γράφει λοιπόν χαρακτηριστικά. Στάθηκα ανιδιοτελώς. Δεν έκανα στιγμή δεύτερες σκέψεις όταν το διακύβευμα έφτασε να είναι η ίδια η αξιοπρέπεια του χώρου μας και των ανθρώπων του. Ακόμα και όταν το καράβι δεν έμοιαζε να βρίσκει απάγγειο, λειτουργούσα με έναν μόνο γνώμονα: να αγαπάς την ευθύνη. Ωστόσο, αυτός ο στόχος και αυτές οι αρχές δεν εκφράζονται από το εναπομείναν σχήμα. Γι' αυτό και ανεξαρτητοποιούμε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο Γιάννης Ραγκούσας, ο οποίος επίσης αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ.

0: Σήμερα απευθύνθηκε στα μέλη και στελέχη του κόμματος και έγραψε σε δήλωσή του χαρακτηριστικά: «Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες από το 2019 έως σήμερα. Ευχαριστώ». Είχαμε επίσης τις ανεξαρτητοποιήσεις του Διονύση Καλαματιανού, ο οποίος απέστειλε την επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, ανακοινώνοντας πως ανεξαρτητοποιείται. Το ίδιο και ο Μίλτος Ζαμπάρας έστειλε και αυτός την επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής. Ανεξαρτητοποιούνται λοιπόν αυτοί οι δύο βουλευτές, ενώ πριν από λίγη ώρα να πούμε ότι είχαμε και την παρέτηση του Βασίλη Κόκαλη από το βουλευτικό του αξίωμα, όχι μόνο δηλαδή από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, γενικότερα από το βουλευτικό του αξίωμα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα. Περνάμε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν για έκτη νύχτα το Ιράν, με την Τεχεράνη να τις κατηγορεί ότι στοχοποίησαν πολιτικές υποδομές και να απειλεί να πλήξει σε αντίπεινα υποδομές σε όλο τον κόλπο. Στο Ιράν, οι Αμερικανοί βομβάρδισαν γέφυρες, αεροδρόμιο και σιδηροδρομικό σταθμό, με αποτέλεσμα 7 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες φυροκοπούν για έκτη νύχτα το Ιράν.
3: The US military has launched a new wave of airstrikes, bombing several cities and infrastructure in Iran. Washington and Tehran have been trading daily attacks for nearly a week now.
2: 38 νεκροί και περισσότεροι από 400 τραυματίες είναι ο απολογισμός από τα πρόσφατα αμερικανικά χτυπήματα, με 7 άνθρωπους να χάνουν τη ζωή τους από πλήγματα σε γέφυρες στο νότιο Ιράν.
4: Iran very much continues to talk to the United States of America and express that they want to make a deal with us because they are suffering devastating blows on behalf of our United States military.
2: Οι Αμερικανικές δυνάμεις βομβαρδίζουν σιδηροδρομικό σταθμό στον Μπαντάρ Αμπάς, ενώ στόχος γίνεται για ακόμη μια φορά το Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός ιρανικός πυρηνικός σταθμός σε λειτουργία.
5: The US Navy is not providing escort assistance to commercial vessels through the Strait of Hormuz. This operation is strictly focused on traffic in and out of Iranian ports.
2: Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις και στα στενά του Ορμούζ. Πεζοναύτες επιβιβάζονται σε πλοία για ελέγχους, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ανακατευθυνθεί 3 εμπορικά πλοία που επιχείρησαν να παραβιάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό.
6: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد چند انبار پشتیبانی تسلیحاتی، مرکز ارتباطات محوری و ساختمان اقامتگاه نیروهای آمریکایی در بحرین هدف موج دوم عملیات نصر دو قرار گرفتند.
2: Η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στον κόλπο, με στόχους σε Κατάρ, Κουβέιτ και Μπαχρέιν.
7: Kuwait military said that their air defenses were currently confronting attacks by hostile drones. Later in the day, the military said that they had detected since dawn a total of 32 hostile drones within Kuwait the airspace that were intercepted and dealt with.
2: Ιρανικός πύραυλος πλήττει αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ, ενώ πραγματοποιούνται επιθέσεις και με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα κρούσης. Εν μέσω της κλιμάκωσης των επιθέσεων, η Ιρακινή φιλοϊρανική οργάνωση κατά Χεζμπολάχ φέρεται να προσφέρει 10 εκατομμύρια δολάρια ως αμοιβή για τη δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ ή για τη συνδρομή σε μια απόπειρα εναντίον του.
1: Πειρά κατά της Κίνας από τον Ντόναλντ Τραμπ για τη μεγαλύτερη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος Χρυσάνθη Μπουρούτη.
8: Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε διάγγελμα που απίφθινε στον Αμερικανικό λαό, είπε πως το εκλογικό σύστημα της χώρας όπως έχει σήμερα έχει πολλά δύναμα σημεία, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα σε χώρες όπως η Κίνα και η Ρωσία να το εκμεταλλευτούν. Παράλληλα, κατηγόρησε την Κίνα ότι απέκτησε παράνομα 220 εκατομμύρια αρχαία Αμερικανών πολιτών στις εκλογές του 2020. Ενώ δημιούργησε και ειδική μονάδα εκμετάλλευσης δεδομένων αποκλειστικά για αυτό το λόγο. Στόχος της ήταν, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, να χάσει τις εκλογές, επιστρατεύοντας μάλιστα και δημοσιογράφους για αυτό το σκοπό.
1: Να ακούσουμε, Χρυσάνθη, τον Ντόναλντ Τραμπ και επιστρέφω σε σένα.
9: First, they show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files. The Chinese government wanted U.S. president to lose the next election, and the reason they wanted me to lose is because they knew I was wise to them.
1: Χρυσάνθη, επιτέθηκε για άλλη μια φορά σε μέσα ενημέρωσης. Ο λόγος?
8: Ο Τραμπ αξίωσε λοιπόν να ανακληθούν οι άδειες μεγάλων δικτύων του NBC και του ABC, οι οποίοι αποφάσισαν να μην μεταδώσουν το διάγγελμά του από το Λευκό Οίκο, τονίζοντας ότι ξέρουν ότι το σύστημα είναι διεφθαρμένο, αλλά δεν κάνουν τίποτα για να το αποκαλύψουν.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρυσάνθη. Αλλάζουμε θέμα. Πρώτον πυλών είναι ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού στη χώρα μας, με 40 διάρια. Η θερμοκρασία λοιπόν θα χτυπήσει κόκκινο το Σαββατοκύριακο. Ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου είναι μαζί μου για να μας τα πει αναλυτικά. Εγώ ήδη καίγομαι, να ξέρεις. Τη ζέστη τη νιώθω πολύ έντονα. Πόσο ακόμα θα ανέβει?
10: Έχει ανέβει ήδη η θερμοκρασία, αλλά από το Σαββατοκύριακο θα ανέβει κι άλλο. Περίπου 2 βαθμούς σχέση με σήμερα με τις σημερινές θερμοκρασίες. Θα δούμε χαρακτηριστικά ότι ο υδράκιος θα φτάσει το Σαββατοκύριακο. Τους 36 με 38 στις περισσότερες περιοχές τοπικά θα φτάσουμε και τους 39 με 40 βαθμούς, ειδικά σε κλειστές υπηρετικές περιοχές και στη Θεσσαλία και στην Ανατολική Στερεά και στην Τετροκαρνανία και πιθανόν και στην Πελοπόννησο. Θα δούμε τα πρώτα 40, κυρίως την Κυριακή. Δευτέρα και Τρίτη όμως ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία. Θα ανέβει και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 36 με 39 τοπικά και 40 με 42 βαθμούς θα δούμε.
1: Πού θα δούμε 42?
10: Τηλοκαρνανία, στη Θεσσαλία και πιθανόν και σε περιοχές Πελοποννήσου και της Ανατολικής Θερεάς θα ξεπεράσει 40 βαθμούς, τοπικά και 41 με 42, αρκετά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, 5 με 7 βαθμούς πάνω τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Υποχώρηση μικρή θα υπάρξει Τετάρτη, κυρίως στην κεντρική και βόρεια χώρα, και από την Πέμπτη θα πέσει σημαντικά η θερμοκρασία, τουλάχιστον 8 με 10 βαθμούς. Οπότε θα πάμε σε πιο ήπιες συνθήκες. Κοντά σε φυσιολογικά για την εποχή θερμοκρασίας προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας.
1: Μπροστά μας πάντως έχουμε έναν τετραήμερο καύσωνα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Ο Πρωθυπουργός προείδρευσε σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τις συστημικές τράπεζες Κωνσταλάτζα στο επίκεντρο η δωρεά τους για μια σημαντική κτηριακή αναβάθμιση πανεπιστημίων.
11: Μια νέα χρηματοδοτική πρωτοβουλία για την ενίσχυση των δημοσίων πανεπιστημίων από τις δωρεές των 4 συστημικών τραπεζών βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής σύσκεψης. Βλέπουμε εδώ τις φωτογραφίες από την πρωινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι πρίτανοι των τριών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που πρόκειται να διοχετευτούν συνολικά 160 εκατομμύρια ευρώ για την ανακαίνιση και την αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων των πανεπιστημίων. Πρόκειται για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στη σύσκεψη λοιπόν μετήχε η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, οι εκπρόσωποι των 4 συστημικών τραπεζών και οι πρίτανεις των 3 ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η δωρεά των τραπεζών εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα κοινωνικής συνεισφοράς του τραπεζικού συστήματος στον τομέα της εκπαίδευσης. Όπως λένε οι πληροφορίες μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από τη σημερινή σύσκεψη είπε ότι μια καινούρια μέρα ανατέλει για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και ότι αυτή η σημαντική πόρη που διατίθεται από το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας είναι σίγουρος ότι θα πιάσουν τόπο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Πυρκαγιές σαρώνουν τον Καναδά και ο καπνός πνίγει μεγάλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ατμόσφαιρα είναι σκοτεινή αλλά και ανθυγιεινή για τους κατοίκους σε Νέα Υόρκη, Μανχάταν και Ντιτρόιτ.
12: Ο καπνός από τις εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές που μένονται στην καναδική επαρχία του Οντάριο έχει διασχίσει τα σύνορα και έχει εξαπλωθεί στο βορειοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, φτάνοντας μέχρι και τη Νέα Υόρκη. Από το Μανχάταν, όπου ένα πυκνό γκρίζο πέπλο έχει καλύψει τον ουρανό, μέχρι το Ντιτρόιτ και το Σικάγο, οι κάτοικοι ζουν κάτω από μια βαριά και αποπνικτική ατμόσφαιρα.
13: As New Yorkers can see and in some neighborhoods as New Yorkers can smell, smoke from the Canadian wildfires is over our city.
12: Η ορατότητα περιορίζεται, ο ουρανός παίρνει γκρίζες και πορτοκαλί αποχρώσεις, ενώ η ατμόσφαιρα γίνεται αποπνικτική. Οι αρχές προειδοποιούν ότι η ποιότητα του αέρα έχει φτάσει σε ανθυγιεινά επίπεδα.
13: At unhealthy levels, everyone, not just people with asthma and heart conditions, not just older adults, everyone may feel health effects.
12: Σε δρόμους και δημόσιους χώρους, πολλοί κάτοικοι φορούν μάσκες προστασίας, ενώ περιορίζουν τις δραστηριότητές τους σε εξωτερικούς χώρους.
14: I have asthma and so I might be a little bit more concerned than other people.
15: My eyes is like I have contacts in, my eyes is literally getting misty and it's drying out my contacts.
12: Και στο Σικάγο, το τοπίο δεν είναι διαφορετικό. Το νεφος καπνού από τις καναδικές πυρκαγιές έχει καλύψει την πόλη.
16: You have to take care of yourself. Even if you're not at high risk.
12: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν κινδυνεύουν μόνο οι άνθρωποι με άσθημα, καρδιολογικά ή άλλα προβλήματα υγείας.
17: We realize that air pollution actually can cause serious impacts over the longer term, and that is really the concern here. The risk of cognitive decline and early onset dementia.
12: Περισσότερες από 800 εστίες παραμένουν ενεργές σε ολόκληρη τη χώρα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν καθημερινή μάχη με τις φλόγες. Τα πιο σοβαρά ενεργά μέτωπα εντοπίζονται κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές του Καναδά, με την επαρχία του Οντάριο να βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης. Σε αρκετές περιοχές έχουν εκδοθεί εντολές εκένωσης, καθώς οι πυρκαγιές πλησιάζουν σε κατοικημένες ζώνες, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
1: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: πιο εξελιγμένη τεχνολογία καυσίμων της BP. Όλη μας η τεχνογνωσία έτοιμη να προσφέρει αυτό που έχει αξία. Στη πίστα ή στο δρόμο με την ίδια τεχνολογία προσθέτου. BP Ultimate. Γεννήθηκε για το δρόμο, εμπνέει την πίστα.
1: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
2: Αυτή η δύναμη δεν γνωρίζει σύνορα. Προχωρά. Προβλέπει. Πρωταγωνιστεί. Πρωτοπορεί. Στην Actor εδραιώνουμε ισχύρη παρουσία στη διεθνή αγορά LNG. Στην καθετοποιημένη παραγωγή ενέργειας. Στις παραχωρήσεις. Και στις υποδομές κυκλικής οικονομίας. Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί όπου υπάρχει αξία για να χτίζουμε πάντα περισσότερη. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.

0: Καλό σας μεσημέρι. Πραγματοποιήθηκε χθες η κλήρωση της Super League με τις 14 ομάδες να μαθαίνουν το πρόγραμμα για τις 26 αγωνιστικές της επόμενης σεζόν. Το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ θα είναι το πρώτο ντέρμπι του νέου πρωταθλήματος, ενώ οι δύο Ιόνιοι θα κονταραχτυπηθούν την έκτη αγωνιστική.
1: Με την κλήρωση για το καταρτισμό του προγράμματος πρωταθλήματος της Super League για τη νέα σεζόν, μπήκαμε στην αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η πρεμιέρα που θα γίνει 22 με 23 Αυγούστου ανέδειξε τα εξής ζευγάρια. ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Όφη Βόλος, Ολυμπιακός Ατρόμητος, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, Παναθηναϊκός Κηφισιά και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Τα ντέρμπι του πρώτου γύρου έχουν ως εξής: την τρίτη αγωνιστική Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, την τέταρτη ΠΑΟΚ Άρης, την έκτη αγωνιστική των ντέρμπι Ιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, την ένατη αγωνιστική Παναθηναϊκός ΑΕΚ, τη δέκατη αγωνιστική Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, τη δωδέκατη ΑΕΚ ΠΑΟΚ και τη 13η αγωνιστική Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ο νέος πρόεδρος της Super League, Γιάννης Αλαφούζος, έβαλε ως πρώτο στόχο την επιστροφή στην κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.
2: Ο βασικότερος στόχος θα είναι η δημιουργία κεντρικής διαχείρισης. Αυτό είναι το κεντρικός στόχος. Έχουμε συγκεκριμένες σκέψεις και ιδέες πώς θα μπορούσαμε να το υλοποιήσουμε αυτό από σήμερα. Και επίσης θα πιέσουμε τον κύριο Υπουργό, τους κύριους της κυβέρνησης, να μας δώσουν περισσότερα χρήματα από το στοίχημα.
1: Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης επεσήμανε την αγαστή συνεργασία της πολιτείας με το χώρο του ποδοσφαίρου.
3: Ως Υπουργός Αθλητισμού και αναγνωρίζοντας την ιστορική διαδρομή του θεσμού και της ΕΠΟ και του Υπουργείου Αθλητισμού, είναι η πρώτη φορά και είμαστε περήφανοι γι' αυτό που η σχέση πολιτείας, Υπουργείου Αθλητισμού και ποδοσφαίρου είναι τόσο καλή όσο ποτέ στο παρελθόν.
1: Η νέα μπάλα του πρωταθλήματος είναι η Puma Stellar Nitro Ultimate με κορυφαία τεχνολογία, καινοτομία και σχεδιασμό υψηλών αποδόσεων.
0: Αργεντινή και Ισπανία δεσταυρώνουν τα ξύφη τους στον επικείμενο τελικό του Μουντιάλ με τους αριθμούς να μας προειδιάζουν για ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Για πρώτη φορά στην ιστορία, η νυν κάτοχος του Κόπα Αμέρικα συγκρούεται με την τρέχουσα πρωταθλήτρια Ευρώπης, με τις δύο ομάδες να έχουν τους δικούς τους λόγους να ελπίζουν ότι θα σηκώσουν το βαρύτιμο τρόπαιο.
1: Αργεντινή και Ισπανία θα αναμετρηθούν για πρώτη φορά σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου με την Αλμπιστελέστε να ψάχνει το τέταρτο αστέρι στη φανέλα της και τη Φούρια Ρόχα το δεύτερο τρόπαιό της. Στον πρώτο τελικό που θα γίνει με ενεργεία πρωταθλήτρια κόσμου και πρωταθλήτρια Ευρώπης ως φιναλίστ. Η Αργεντινή φιλοδοξεί να γίνει η δεύτερη ομάδα μετά από τη Βραζιλία το 1958 και το 1962 που θα έχει κατακτήσει δύο συνεχόμενες φορές στο παγκόσμιο κύπελο. Ενώ η Ισπανία θέλει την επιστροφή στην κορυφή μετά από 16 χρόνια. Αυτή θα είναι η 15η φορά που θα αναμετρηθούν Αργεντινή και Ισπανία ανεξαρτήτου διοργάνωσης, με την προϊστορία να είναι μοιρασμένη αφού οι δύο ομάδες έχουν από 6 νίκες ενώ δύο παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα. Η Αργεντινή είναι η πιο παραγωγική ομάδα του τουρνουά με 19 γκολ μέχρι τώρα, με το Μέση να έχει πετύχει 8 τέρματα σε αυτό το Μουντιάλ και συνολικά 21, αλλά και να έχει δώσει 4 assist, 12 στο σύνολο των παγκοσμίων κυπέλων και βρίσκεται σε σχετική λίστα στην κορυφή. Από την άλλη πλευρά, η Ισπανία διαθέτει την κορυφαία άμυνα, έχοντας δεχθεί μόλις ένα γκολ σε όλη τη διοργάνωση, ενώ παράλληλα ο τερματοφύλακάς της, Ουνάι Σιμών, κατέγραψε 519 συνεχόμενα λεπτά χωρίς να δεχθεί γκολ σε Μουντιάλ, επίδοση που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ της διοργάνωσης. Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις των εθνικών ομάδων, πρόκειται για τον υψηλότερη συνολική βαθμολογία τελικό που έχει διεξαχθεί ποτέ σε επίπεδο εθνικών ομάδων, με την πρώτη Αργεντινή της παγκόσμιας κατάταξης και τη δεύτερη Ισπανία, γεγονός που αποτυπώνει την εξαιρετική δυναμική των δύο φιναλίστ.
0: Η ιστορία γράφει ο Χρήστος Τζόλης ως η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, καθώς η Άρσεναλ αποφάσισε να τον κάνει δικό της έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Έλληνας διεθνής θα γίνει κάτοικος Λονδίνου για τα επόμενα 5 χρόνια, επιστρέφοντας ξανά στην Premier League μετά τη θητεία του στην Norwich.
4: Ένας Έλληνας στην ενεργεία πρωταθλήτρια Αγγλίας. Ο Χρήστος Τζόλης αποτελεί την μεγαλύτερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, καθώς η φιναλίστ του Champions League Arsenal τον έκανε δικό της για τα επόμενα 5 χρόνια. Οι κανονιέρδες έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη, καθώς έδωσαν 40 εκατομμύρια ευρώ στην Μπριζ για να τον αποκτήσουν. Κάπως έτσι, η μετακίνηση του Χρήστου Τζόλη από την Μπριζ στην Arsenal έγινε η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί αυτή του Κώστα Μανολά από τη Ρώμα στην Νάπολη για 36 εκατομμύρια ευρώ, ενώ 1 εκατομμύριο λιγότερο δαπάνησε η Brighton για να αγοράσει τον Μπάμπη Κοστούλα από τον Ολυμπιακό. Ο Έλληνας διεθνής εξαργύρωσε την εξωπραγματική περσινή του σεζόν με την Μπριζ, όπου μέτρησε 22 γκολ και 29 ασίστ σε 52 συμμετοχές, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μετά τη θητεία του στην Norwich στα πρώτα βήματα της καριέρας του, ο Χρήστος Τζόλης επιστρέφει στην Premier League για να αποδείξει ότι ανήκει στην ελίτ του αθλήματος.
0: Στο NBA τώρα, ο Γιάννης Αντετοκούμπο παρουσιάστηκε από τους Miami Heat, αναλύοντας τους λόγους που διάλεξε τη νέα του ομάδα. Ο Έλληνας στάρ, μεταξύ άλλων, στάθηκε στην παρουσία του νέου του συμπαίκτη Μπάμα Ντεμπάγιο και του πολύπουρου προπονητή του Έρικ Σπόλστρα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ζεστή και φιλική την πόλη του Μαϊάμι, στην οποία γνώρισε και τη σύζυγό του Μαράια. Ο Greek Freak δεν παρέλειψε να τονίσει ότι εγκατέλειψε τη φανέλα με το νούμερο 34 που είχε στους Bucks για να γράψει εκ νέου ιστορία με το νούμερο 7 στους Heat. Για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, με το χαμόγελο στα χείλη, έφτασε χθες στο αεροδρόμιο Ελευθέρωσης Βενιζέλος το νέο μεταγραφικό απόκτημα των πράσινων Γκέρσον Γιαμπουσέλ, ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε πεινασμένος για διακρίσεις.
5: Lots of motivation, man. Of course, the goal of the team, what they try to achieve. Of course, playing with Matias, playing with Mustafa plays a big part. Of course, the fans texting me every day to come to Panathinaikos also play a little part of it. But you know, just the goals in general and me to be able to come back in Europe was the biggest part.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Ακολουθεί στις 3 η εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο, ενώ μην χάσετε στις 6.30 την εκπομπή Στο ρυθμό του Μουντιάλ με τον Σταύρο Κουράκο. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Μπάρι και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρά μελτέμια και περιορισμένη αστάθεια, κυρίως στη βόρεια χώρα, θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Γύρω από τα ορεινά ηπειρωτικά όμως θα αναπτυχθούν εφώσεις και κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και λιγότερο στην Πίνδο θα εκδηλωθούν σύντομες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες που θα εξασθενήσουν αργά το βράδυ. Στο Αιγαίο θα διατηρηθούν ισχυροί βοριάδες στα 4 μέχρι και τοπικά στο κεντρικό και ανατολικό 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Τη νύχτα η θερμοκρασία θα πέσει στις περισσότερες περιοχές στους 24 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα διατηρηθεί αίθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 27 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, πιο αυξημένες γύρω από τα ορεινά, όπου εκεί θα σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 26 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Το Σάββατο, η θερμοκρασία θα ανέβει περισσότερο, με τον υδράργυρο να φτάνει στις περισσότερες περιοχές στους 35 με 37 και τοπικά τους 38 με 40 βαθμούς. Παράλληλα, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν, ενώ η αστάθεια θα είναι πολύ περιορισμένη, κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Το παγκόσμιο κύπελο δεν ήταν ποτέ μόνο ποδόσφαιρο. Για κάποιους ήταν ένα παιχνίδι. Για άλλους ήταν η ίδια η πατρίδα. Για πολλούς ήταν πολιτική, προπαγάνδα και εξουσία. Για τους περισσότερους είναι μνήμη και ταυτότητα. Πάντα όμως και για όλους είναι ελπίδα. Και αυτό το βιβλίο αναλύει την ιστορία του κόσμου μέσα από το παγκόσμιο κύπελο. Το Μουντιάλ δεν άλλαξε μόνο το ποδόσφαιρο. Άλλαξε τον κόσμο. Ο Τζόναθαν Βίλσον στο Δύναμη και Δόξα αφηγείται τη φωτεινή, τη σκοτεινή, αλλά σε κάθε περίπτωση συναρπαστική ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί το παγκόσμιο κύπελο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ποδόσφαιρο. Δύναμη και Δόξα από την MV Publications.
3: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
4: Αμέσως μετά, The Rookies.
0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
5: Την είχε σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
6: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
7: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
8: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
9: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: This is my son, Antonio.
1: So how are you enjoying Brooklyn so far?
2: I like it a lot.
3: I can't tell you how happy I am that Jake has a new friend.
4: Well, you can't expect to pay the same amounts that you did when you first moved in.
0: I'll just give this to my lawyer.
5: Can Tony stay and meet with us?
3: No.
5: Why not? I won't talk to my parents then either.
4: Jake, talk to me.
6: Μικροί κύριοι, Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
7: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
8: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
7: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
9: Capitalism can inform how we have sex.
7: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
10: It becomes more capitalistic.
7: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
12: Σαν σήμερα το 1912, οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών και ανακηρύσουν την ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας. Σχηματίζουν μάλιστα και προσωρινή διοίκηση έως τις 4 Νοεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στην Ίσο και θα την απελευθερώσει οριστικά.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 1936, με το πραξικόπημα του στρατηγού Φράνκο εναντίον της προσφάτως νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου, αρχίζει ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος που θα διαρκέσει έως το 1939 και θα τελειώσει με την πλήρη επικράτηση των πραξικοπηματιών. Ο Φράνκο ήταν πλέον ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Επέβαλε μία στιγνή και φασίζουσα δικτατορία, η οποία κατέρευσε με τον θάνατό του το 1975, οπότε η Ισπανία ανέπνευσε ξανά τον αέρα της δημοκρατίας. Σαν σήμερα το 1945 αρχίζει στο Πότσνταμ της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με την συμμετοχή των Ιωσήφ Στάλιν, Χάρι Τρούμαν και Ουίνστον Τσόρτσιλ που θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεντ Άτλι όταν γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. Είναι η τελευταία διασημαχική διάσκεψη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που θα καθορίσει την τύχη της ιτημένης Γερμανίας και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1955, ο Walt Disney εγκαινιάζει την Disneyland στην Καλιφόρνια. Η Disneyland είναι το θεματικό πάρκο με τις περισσότερες επισκέψεις παγκοσμίως, καθώς το έχουν επισκεφθεί από τη στιγμή που άνοιξε πάνω από 650 εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ σύμφωνα με τις αναφορές της εταιρείας, στο πάρκο απασχολούνται περίπου 65.000 εργαζόμενοι. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1994, η Βραζιλία του Ρομάριο και του Μπεμπέτο κερδίζει για τέταρτη φορά το παγκόσμιο κύπελο. Στον τελικό στο Λος Άντζελες νικά στα πέναλτι 3-2 την Ιταλία, με τους Μπάτζιο, Μπαρέζι και Μασάρο να αστοχούν για την σκουάντρα Ατζούρα. Το μάτς στην κανονική του διάρκεια και στην παράταση είχε λήξει ισόπαλο χωρίς τέρματα. Οι Βραζιλιάνοι αφιέρωσαν τη νίκη στον αδικοχαμένο συμπατριώτη τους, οδηγό της Φόρμουλα 1, Ayrton Senna.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
4: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
5: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
6: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
7: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
4: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
8: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
8: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
9: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
10: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
11: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
12: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
13: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
14: Όλα έχουν ανωδική τάση.
15: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and in the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
1: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
3: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
4: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
5: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
6: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
7: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
8: Όλα έχουν ανωδική τάση.
9: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο.

0: capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
2: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
3: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
4: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
5: I'm looking for Kelly Broussard.
4: That is me.
5: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
4: Oh.
5: And I must say, she seems very professional.
4: You like animals?
6: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
7: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
4: Lights, music.
5: Organizing all this, pretty amazing.
7: You never doubted my powers, did you?
5: Never.
8: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
9: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
10: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
11: Θάλασσες θα φτιάξω.
9: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
8: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

He's too far away. Let's take a look.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
2: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
6: Καλημέρα σας.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
6: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
8: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
9: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
10: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
11: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
12: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
13: Όλα έχουν ανωδική τάση.
14: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
6: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
7: Couldn't you just open yourself up a little bit?
6: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
7: I like her.
6: Me too.
8: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
9: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Είναι δίκαιο το αίτημά σας. Μπακόπουλο στην Πανάθα, λέει ένας. Βεβαίως. Είμαι διαθέσιμος. Ένα τεχνικό διευθυντή ψάχνουμε εκεί που να με εκτιμήσει. Ο κ. Κοτσόλης νομίζω δεν έχει αποφασίσει ότι μπορώ
1: να
0: με εντάξει.
1: Δεν έχει δει τα σωστά DVD ακόμα. Είναι τις σωστές βάσεις δεδομένων.
0: Θα με περνές. Για κάποια ποιοτικά λεπτά, ρε φίλε.
2: Καλά το ρωτάς.
0: Ευχαριστώ.
2: Από σένα θα άρχιζα.
0: Και κάπως έτσι.
2: Η πρώτη μου μεταγραφή θα ήσουν.
0: Ανεβαίνει η ψυχολογία μου για να βγάλω μια διαδικασία.
1: Όταν ήσουν στα prime σου.
0: Ναι.
1: Ηλικιακά, ποδοσφαιρικά
0: ναι,
1: κτλ.
0: Ηλικιακά, μάλιστα.
1: Εκείνη την περίοδο. Εντάξει, τώρα είμαι αλήθεια εδώ μέσα.
0: Είπαμε να ανέβουμε λίγο σήμερα.
1: Ναι, όχι, αυτό θα σου πω, θα σε ανεβάσει τώρα. Okay. Όταν ηλικιακά ήσουν στα prime σου, ο Παναθηναϊκός είχε σέντερ φόρ το Σάντορ Τόργκελε. Είναι δυνατόν να μην παίζει εσύ.
0: Ρε φίλε, ωραίο είναι αυτό που είπε.
1: Είναι δυνατόν να μην παίζει εσύ, δηλαδή. Ο άνθρωπος δεν πετύχε γκολ ούτε στο Δίτερμα.
0: Τόργκελε, έχει μείνει. Έχει μείνει.
1: Είχε 10 γκολ στο νερό.
0: Έχει μείνει αυτό και σαν κουβέντα όταν κάποιο πάει να προσεγγίσει μια κοπέλα.
1: Ναι.
0: Και λένε τα κατάφερε. Τόργκελε.
1: Ναι.
0: Τόργκελε. Σου λέει, ναι.
1: Το πιο ιστορικό του Τόργκελε ήταν όταν πήγε να παίξει τα μπουκέτα με τον Γκονζάλε. Στο Πούλμαν.
0: Τον εκεί.
1: Πηγαίνοντα για Θεσσαλονίκη. Ναι. Στο μάτσο με τον Ηρακλή.
0: Μάλιστα. Τέλο πάντων. Λοιπόν, για Αλμύρα λέει ένα φίλο. Ναι, φοβερή μεταγραφή, πώ φάνηκε.
2: Πάρα πολύ καλή.
0: Τζουγκάρντεν.
2: Ναι, ναι. Πολύ καλή και για το παιδί.
1: Μπαμ, για ήρθαν, γεια σα.
2: Και για τον Αστέρα που βάζει λεφτάκια στο ταμείο.
0: Εγώ θα ήθελα να τον δω ένα χρόνο με τον Αστέρα τώρα που ξεψάρωσε. Δηλαδή θα κάνει καλό πρωτάθλημα.
2: Ναι.
0: Ίσως να ανέβαζε και παραπάνω την αξία του, ίσως και όχι. Τώρα βρέθηκε μια ομάδα τον ήθελε. Τον
2: το πιθανότερο είναι ότι θα την ανέβαζε παραπάνω και με τον Γκουρμπέλι κοντά του.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Αλλά εντάξει, ναι, άμα το παιδί ήθελε να την αρπάξει τώρα την ευκαιρία αυτή.
1: Και δεν μου λε.
0: Γκουρμπέλι έντερ θα βλέπω τώρα. Κάπως
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Λογικά ναι, το δείχνουμε αυτό τώρα στο 6-8. Και είναι πόσο πάνω από ένα 200, πόσο πάει με τα μπόνους, με αυτά λέει.
0: Ναι,
1: και...
0: Είναι πάνω από εκατομμύριο, δεν ξέρω ακριβώς το ποσό.
1: Εντάξει, δεν κάνω. Και είναι το βλέπανε τόσο καιρό, λέει αθόρυβα, τίποτα δεν πήρε κανείς χαμπάρι. Πότε έγινε, πότε το κλείσανε.
0: Mm-hmm. Θα έπαιρνες μίζα από τη μεταγραφή τη δική μου, λέει.
2: 100%. 100%, 100%.
1: Έλα, πρόεδρε!
2: Μιζαδόρος θα ήμουν, έλα, πρόεδρε και τέτοια. Λοιπόν, χθες ήμουν στη Σούπερ Λίγκα που ήταν 200 πρόεδροι εκεί πέρα.
1: Και φώναξε μια στιγμή και λες, έλα πρόεδρε.
2: Έλα πρόεδρε, πού είσαι πρόεδρε, γεια σου πρόεδρε, τι κάνεις. Πρόεδρε, μόνο αυτό άκουγες. Εγώ σας θέω.
0: Έπρεπε να πας με μπλουζάκι.
2: Έλα πρόεδρε, δεν τα έχει φτιάξει ο Βερβελής ακόμα.
0: Θα τα φτιάξει, θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, καλησπέριζω τώρα και επίσημα το κοινό που βρίσκεται μαζί μας στο chat και εννοείται θα είμαστε και πολύ περισσότεροι στη συνέχεια και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα που στέλνουν ήδη όσον αφορά το Action 24. Επίσης, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά που μας κρατάτε όλους αυτούς τους μήνες σε αυτή την εκπομπή. Ολοκληρώνουμε τη σεζόν αυτή τη μαγική που υπήρξε φέτος και πέρσι, 25 και 26. Την προσεχή Παρασκευή. Την επόμενη Παρασκευή ολοκληρώνουμε 24 του μήνα
1: δώρα.
0: Για λίγες μέρες. Μετά επιστρέφουμε πάλι δυνατή πολύ για όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, δώρο. Εδώ.
1: Ελάτε.
0: Αυτό. Για εσάς.
1: Ελάτε.
0: Την Παρασκευή που έρχεται, την τελευταία μέρα της εκπομπής, θα έχουμε δύο δώρα για εσάς. Το ένα είναι αυτό. Θα είναι αυτό από τη Sky Telecom, Mission Giveaway λέγεται, και ακολουθείτε τρεις λογαριασμούς για να μπείτε στη διαδικασία αυτή, Sky Telecom, Αθλέτικο και Action 24, like στο post και mention φίλε φίλοι στα σχόλια.
1: Και τους τρεις.
0: 24 εβδόμου ολοκληρώνει το διαγωνισμό για το Mist Blue iPhone 17. Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα να συζητήσουμε. Θα συζητήσουμε για Πινέδα, θα συζητήσουμε για Τζολάκη, θα συζητήσουμε για διάφορους παίκτες που λόγω του τραυματισμού τους δημιουργούν προβλήματα σε ομάδες. Θα συζητήσουμε για μεταγραφές. Κάτι άλλο θα συζητήσουμε.
1: Για ό,τι προκύψει.
0: Ό,τι προκύψει.
1: Λίγκα, να μας πεις τι έγινε εκεί. Μεταξύ, να ρωτήσω κάτι. Ήθελα να σου ρωτήσω χθες και το ξέχασα, ρε φίλε. Υπήρχε μια διρεκτίβα εσωτερική της Λίγκας να μην παίζουν τα ντέρμπι ποτέ πρωταγωνιστική. Που τηρείται, ρε παιδί. Αλλά ναι. Τα ξεκινούσαν από Τέταρτη. Τώρα τα σκάσανε μαζεμένα στην Τρίτη.
2: Στην Τρίτη.
1: Έχουν εξαιρεθεί τώρα πρώτη ή δεύτερη, μάλλον. Οπότε του λέει Σεπτέμβρη, μπείτε, παίξτε τώρα, μα κουράζετε. Παίξτε και
2: δεν είχαν πει από Τετάρτη ποτέ, είχαν πει.
1: Ναι, ναι, τα προηγούμενα χρόνια το θυμάμαι χαρακτηριστικά.
2: Όταν θα το εξαιρέσει.
1: Για ένα διάστημα έκανα και σούπερ λίγκ ρεπορτάζ.
2: Ναι, δεν θα το κάνανε πρώτη-δεύτερη. Να μπει
0: και πήγαμε εκεί την κουβέντα και έχει ενδιαφέρον και θέλω να σε ρωτήσω και για την παρουσία σου εκεί και για το παρασκηνιάκι που είδε. Είδαμε αρκετά βιντεάκια που μέσω του Αθλέτικο που είχαμε την άφηξη των Προέδρων, με ποιου μιλούσαν, με ποιου δεν μιλούσαν, κάποιε δηλώσει που έκαναν και είχαν ναι. Στα δικά μου και τουλάχιστον ενδιαφέρον. Α δούμε πρώτα απ' όλα ότι η Έλαμπετ είναι η χορηγό εταιρεία και σήμερα. 3 με 5 καθημερινά και βρίσκεται μαζί μα και στην απόψινή εκπομπή τη Παρασκευή που ολοκληρώνει την πρώτη τελευταία εβδομάδα των εκπομπών του back to back στη φετινή σεζόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Έλαμπετ. Και έχουμε και τι κάρτε έτοιμε που θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτέ βλέποντα τα ντέρμπι, όπω έλεγε νωρίτερα ναι. Ο Κώστα.
2: Το, γιατί... το πιο εντυπωσιακό
0: ναι.
2: Είναι ότι η ΑΕΚ βγάζει 8 αγωνιστικέ χωρί ντέρμπι.
1: Στην αρχή τη.
2: Χωρί να παίξει με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ.
1: Στο πρώτο, στην εκκίνησή τη.
2: Big Four Είναι ένα αγωνιστική.
1: Το πρώτο δίμηνο πλάσ.
0: Το άλλο εντυπωσιακό που έχω δει εγώ είναι ότι όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια, τα ντέρμπι είναι εκτός έδρας του Παναθηναϊκού, όλα τα ντέρμπι για τον Ολυμπιακό είναι εντός. Πάμε να δούμε καρτούλες, αν τις έχουμε έτοιμες. Παναθηναϊκός πρώτα απ' όλα. Εδώ λοιπόν, με τον Ίστρουπ φωτογραφία, βλέπετε τρίτη αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ εντός έδρας. Την έκτη αγωνιστική.
1: Φάληρο.
0: Την ένατη αγωνιστική εντός. Και την. Ποια είναι, 13η αγωνιστική. Ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος εντός. Ναι, δεν είναι, είναι εκτός με τον Ολυμπιακό. Ναι, δεν σωστά. Είναι εντός.
1: Τα πιο πολλά
0: αλλά
1: είναι εντός,
0: τα τρία στα τέσσερα είναι.
1: Και
0: εντός.
1: Καπάκι ξεκινάει δεύτερο γύρο στην Τούμπα.
0: Α, καπάκι είναι αυτό, ε.
1: Βέβαια. Πρόσεξε, στην τοπία Τούμπα πέρσι ήταν 15η. Πάλι παραμονή του Χριστουγέννου κοντοζήγωνε. Ναι. Φέτος είναι στο 12-13 Δεκέμβρη.
0: Νωρίς δηλαδή, κοντά μετά.
2: Γιατί έχουν βγει ημερομηνίες.
1: Τα ημερομηνίες αναγωνιστική, ναι. Όχι ότι το τάδε μάτς θα γίνει 12 Δεκεμβρίου, ξέρω εγώ. Αλλά ναι, τα διήμερα είναι ήδη γνωστά. Αναγωνιστική.
0: Πάμε και Ολυμπιακό.
1: Ολυμπιακό πιο αργά. Συγγνώμη, ναι, τώρα πήγε στο Ολυμπιακό την κάρτα. Το Ολυμπιακό τον έχει 19η. Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτό που έχουν γράψει και τα παιδιά στο site κλείνει τη regular season στη Φιλαδέλφια με την ΑΕΚ.
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ παίζουν το μεταξύ του παιχνίδι, ρε παιδί μου. Και καπάκι ξεκινάνε play-off. Δηλαδή θα δώσουμε 7 μάτσε φωτιά στη σερί.
0: Εδώ το είδαμε πάλι. Ευχαριστώ.
1: Έγινε με το ΑΕΚ Ολυμπιακός αυτό. Φωτιά δηλαδή, 7 μάτσε σερί.
0: Πάμε και στην άλλη την κάρτα να δούμε αν τα προλάβουμε όλα. Λοιπόν, εδώ είναι το πρόγραμμα του Ολυμπιακού με τη Λίμπαρ στη φωτογραφία μα. Και έκτη αγωνιστική βλέπει εντό Παναθηναϊκό. Στη συνέχεια 10η αγωνιστική εντό με ΠΑΟΚ και 13η αγωνιστική εντό με ΑΕΚ. Υπάρχει και η 12η αγωνιστική εκτός έδρας με τον Άρη. Και βλέπετε από κάτω με ποια σειρά γίνονται οι ρεβάντς. Δεν είναι όπως και τις προηγούμενες χρονιές, δεν είναι.
1: Καθρέφτης.
0: Καλά
1: από πέρσι ισχύει αυτό. Δεν έχουν, το έχουν κάνει ένα Premier League να μην είναι καθρέφτης ο δεύτερος γύρος.
0: Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ τώρα. Του Νίκολιτς, τον βλέπετε. Που έβαλε τις φωνές τις προηγούμενες ημέρες. Και με καπετανάκο θα ξεκινήσουμε και την κουβέντα μας σήμερα. Εντός έδρας τρίτη αγωνιστική με τον Άρη. Στα πραγματικά πολύ μεγάλα παιχνίδια έχουμε στη νέα αγωνιστική εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό. Εντός 12η αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ και 13η καπάκι εκτός με τον Ολυμπιακό.
1: Είναι...
0: Σε 5 αγωνιστικές μέσα μπήλα,
2: είναι...
0: το πήγα να πω.
2: Εν τω μεταξύ είναι ναι, μέσα σε 5 αγωνιστικές δίνει 3 ντέρμπι και μέσα σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αργεί να μπει σε πολύ μεγάλα παιχνίδια και να δυσκολέψει πάρα πολύ το πρόγραμμά της. Αλλά όταν γίνεται.
1: Θα γίνει φωτιά μετά.
2: Ναι, γίνεται φωτιά μετά.
0: Και δες και λίγο πριν τα play-off, 24 και 26.
2: Σωστά.
0: Υποδέχεται Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: 8 στα 9 τελευταία παιχνίδια της στη Λίγκα με τα play-off της ΑΚ είναι ντερμπο κατάσταση.
0: Ναι, και ναι. 21 είναι κοντά 21η, βλέπεις.
1: Και ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, εκτός έδρας όμως αυτός. Όπως και ο Άρης λίγο νωρίτερα.
1: Σωστό.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε και ΠΑΟΚ. Εδώ λοιπόν. Θα τον αναγνώριζε αν σου έδειχνε μια φωτογραφία.
1: Δεν μπορώ, φίλε, αυτό θα σου έλεγα. Ναι. Δεν μπορώ να συνηθίσει το πρόσωπό του.
0: Πολύ
1: ναι. Δηλαδή, άμα μου το περάσει τώρα. Ποιο είναι αυτό, Γουλ.
0: Ναι. Αν τον δει χωρίς το πρόγραμμα ναι, και χωρίς ΠΑΟΚ.
1: Όχι, όχι,
0: ναι.
1: Μπορεί να πω.
0: Συμφωνώ μαζί σε αυτό που πήγα να πω.
1: Ποιο είναι. Θα
0: λοιπόν, τρίτη αγωνιστική βλέπετε με Παναθηναϊκό εκτός έδρας. Το λέω καλά.
1: Ο ΑΚΑ.
2: Ναι, ναι,
0: ΟΑΚΑ. ΟΑΚΑ. Πάρα πολύ ωραία. Τέταρτη ντέρμπι.
1: Τούμπα
0: με Άρη. Εκτός έδρας με Ολυμπιακό την 10η. Και την 12η εκτός έδρας με την ΑΕΚ. Και στο δεύτερο γύρο βλέπετε ακριβώς τα παιχνίδια. Έλα, Γρηγόρη μου, τι είπες. Τα δύο πρώτα ντέρμπι του ΠΑΟΚ είναι πριν τη διακοπή της Εθνικής. Σωστά το λες. Τρίτη και τέταρτη αγωνιστική. Βέβαια. Με Παναθηναϊκό και Άρη. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δώσ' μου και Άρη λίγο, μιας και τα έχουμε πει όλα. Ο Άρης βεβαίως θα κληθεί φέτος μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά μεταβατική να είναι ψηλά και να διεκδικήσει τους στόχους που έχει βάλει που φαντάζομαι ότι θα είναι 5-8 και πεντάδα αν μπορεί.
1: Βέβαια.
0: Ο Άρης λοιπόν τρίτη αγωνιστική εκτός έδρας με την ΑΕΚ. Μετά τέταρτη αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Δύο συνεχόμενες αγωνιστικές μεγάλα παιχνίδια για τον Άρη. 12η και 13η το ίδιο συμβαίνει και σε αυτές τις αγωνιστικές, δύο συνεχόμενες εντός με τον Ολυμπιακό και εκτός με τον Παναθηναϊκό. Και βλέπετε και τι.
1: Γρηγορίου έχει ζόρι και κίνηση.
0: Βέβαια. Γρηγορίου ζόρι και κίνηση και νομίζω ξεκινάει με Καλαμάτα εκτός έδρας.
1: Την Καλαμάτα, το οποίο μάτς θα γίνει στην Τρίπολη.
0: Στην Τρίπολη το παιχνίδι, ναι.
1: Άρα έχει 3 στα 4 εκτός έδρας και των οποίων τα 2 είναι ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
0: Εγώ ξεκινάω στο Πανετολικό.
1: Ναι.
0: Στο Αγρίνιο.
1: Στο Αγρίνιο παίζει ο Αστέρας.
0: Ναι. Όμορφα, όμορφα. Λοιπόν, είδαμε λίγο τι γίνεται κλπ. Πάρα πολύ ωραία.
1: Η διαφορά σε σχέση, επειδή έχω αλλάξει τα παράθυρα τα διεθνή για το Nations,
0: ναι.
1: και είναι το μεγάλο παράθυρο εκεί που έχουμε συζητήσει με τον Βασίλη που σταματάνε 20 μέρες, είναι ότι παίζαμε πάντα δύο αγωνιστικές και μετά αρχές Σεπτέμβρη βάραγαμε φρένο. Τώρα παίζουμε πολύ Σεπτέμβρη και κύπελο Σεπτέμβρη. Τρεις εβδομάδες back to back ή μία πίσω την άλλη στο κύπελο.
0: Σωστά, σωστά. Νικόλα, ναι, είναι ντέρμπι τα τοπικά, αλλά δεν το βάζουμε την έννοια αυτή. Βάζουμε τα παιχνίδια που αφορούν τους τέσσερις μεγάλους, συν τον Άρη που τερμάτισε πέμπτος πέρσι. Άρα, ναι, είναι ντέρμπι το Άρης Ηρακλής, αλλά δεν τον βάζουμε στην κάρτα για τους λόγους που σε εξήγησα. Προχωράμε. Προχωράμε. Θέλω να πάμε δυνατά με Παναθηναϊκό. Γιατί ο Καπετανάκος έχει ένα θέμα με τη σύνδεσή του και σε λιγάκι θα είναι μαζί μας. Όταν είναι έτοιμος όμως, Γρηγόρη, μου τον δίνεις και τον Τάσο, εντάξει. Πάμε με Παναθηναϊκό πρώτα απ' όλα. Γιατί... μου είπε μια ωραία έκφραση, ρε φίλε, τώρα που ήμουν σπίτι. Πώς το πες, πώς πιέζει ο Φαν Τρόγκελε τον Γιλντιρίμ για να
1: τον αφήσει. Σαν δαιμονισμένη αρκούδα.
0: Δεν είπες δαιμονισμένη αρκούδα.
1: Δεν το λέω το άλλο γιατί είναι πολύ γουτσουγούτσου.
0: Το καπιβάρα, τι είναι, το καπιβάρα.
1: Είναι γουτσουγούτσου το καπιβάρα. Το καπιβάρα είναι γουτσουγούτσου, ρε φίλε, άλλος είναι δύο μέτρα αρκούδα είναι.
0: Ναι, αλλά
1: να τον βάλω στο Φαν Τρόγκελε να τον βάλω καπιβάρα.
0: Καπιβάρα, άμα είναι λυσασμένο.
1: Δαιμονισμένο είναι αυτό.
0: Λυσασμένο
1: το κογιότ. Λυσασμένο μόνο το κογιότ. Σε αυτή τη ζωή.
0: Ναι. Με λίγα λόγια, αν καταλάβατε, πιέζει και ο
1: Φαντρόγκελε για να φύγει. Πιέζει πάρα πολύ στο ίδιο σκηνικό.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε,
2: δεν υπάρχει πάντως οριστική συμφωνία που έγραψε κάποιος σήμερα στην Τουρκία.
1: Όχι, οι Τούρκοι γενικά...
2: Επίσης τα νούμερα ισχύουν.
1: Όχι. 8 στα 10 είναι μπεγλέρια αυτά που βλέπετε στα τουρκικά ΜΜΕ και είναι επικοινωνιακά τρίκ τα οποία ο κύριος Γιλντιρίμ, ο κύριος Γιουξέλ Γιλντιρίμ, κάνουμε για το μικρό του.
0: Έτσι λέγεται.
1: Ναι, Γιουξέλ. Ξέρει και χειρίζεται, έχει προσβάσει καλές στο να στείνει μπεγλέρι με τα μέσα ενημέρωσης. Είπαμε χθες ότι ο τραυματισμός, ο σοβαρός τραυματισμός του Ίγκη, του Ίγκασον, επισπεύδει τις εξελίξεις, γιατί ο Παναθηναϊκός στόπερ θα παίρνει ούτως ή άλλως. Πλά τώρα καίγεται. Και όταν λέμε καίγεται, θέλει μέσα το κύριο έχει πάρει στόπερ. Ξεκάθαρα. Η προτεραιότητα και η βασική επιλογή είναι ο Φαν Τρόγκελε, δεν το συζητάμε. Οι ατζέντιδες του παίχτη και ο ίδιος ο παίχτης, σε μια επικοινωνία που είχαν τελευταία 24 ώρα, κατάφεραν λίγο να το μαλακώσουν όλο αυτό το περίεργο κλίμα από την Σαμπσούσπορ και τον κύριο Γιλντιρίμ και να τον βάλουν σε μια διαδικασία να κάτσει να συζητήσει με τον Παναθηναϊκό σε πιο λογικά ποσά. Τα 5,5 και 7 εκατομμύρια που ακούτε και διαβάζετε στα τουρκικά μέσα δεν υπάρχουν ως αριθμοί. Είναι πολύ πιο χαμηλά τα νούμερα στα οποία συζητάει ο Παναθηναϊκός. Θα πάει 3,5, θα πάει 4. Τύπου Ετιέν Καμαρά, εγώ σου λέω μέχρι εκεί θα πάει. Δεν υπάρχουν τα 7 κτλ. Mm-hmm. Το λέω να το ξεκαθαρίσουμε. Ο ίδιος ο παίχτης τα έχει βρει με τον Παναθηναϊκό. Είναι οκ. Okay. Και υπάρχει μια τελική πρόταση, μια τελική κίνηση από την πλευρά του Παναθηναϊκού προς τον κύριο Γιλντιρίμ. Όχι στα νούμερα που ξαναλέω που ακούγονται στην Τουρκία, ότι αυτά είναι. Και θέλουμε μέχρι το Σάββατο, το αργότερο Κυριακή, μια απάντηση.
0: Αν δεν συμβεί.
1: Αν ο κύριος Γιλντιρίμ εμείνει. Καταρχήν δεν υπάρχει τραπεζοσφόρ και επιβεβαιώθηκε δεν υπάρχει τραπεζοσφόρ. Και ότι ήταν. Τυράκι φάκα.
0: Ενδιαφέρον για τον παίκτη, λες.
1: Ναι. Και δεν υπάρχει λυσμένο, ούτε συμφωνία, ούτε τίποτα. Είναι τυράκι φάκα όλο αυτό που γράφτηκε τις προηγούμενες μέρες. Αν τώρα ο κύριος Γιλντιρίμ απαντήσει με mail στο τηλέφωνο και πει μπεγλέρι, παιδιά, μπεγλέρι και ο Παναθηναϊκός. Πάει παρακάτω. Όπου παρακάτω υπάρχουν συγκεκριμένα ονόματα στη λίστα. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες έχει μιλήσει ήδη ο Κοτσόλης και τους έχει stand-by. Όπως και κάνει τότε και στο θέμα του αριστερού μπακ, καλή ώρα με τον Μάγκας. Που τελικά έμεινε με τον Μπουζούκι το μόνο στο Μάγκας, εκεί στη Λισαβόνα.
0: Δεν μπορούσα να το θέσω καλύτερα.
1: Λοιπόν, και το μουστάκι του φοβερός. Είναι ο Γκασαμά, Νατάν Γκασαμά, Μαλέζος, που του αρέσει και του Βασίλη η λέξη αυτή, 25χρονος της ρωσικής Μπάλτικα. Υπάρχει δημοσίευμα και φαίνεται ότι όντως είναι περιπτώσεις που έχουν τσεκάρει στον Παναθηναϊκό από τη Βουλγαρία. Γιατί η Λεύσκη νομίζω το πήρε πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, το πρωτάθλημα. Το βασικό στόπερ της Λεύσκη, ο οποίος είναι διεθνής Βενεζουελάνος, ωραίες αγορές στοιχήματος, Βασίλη μου αυτές.
2: Βέβαια.
1: Βενεζουελάνος διεθνής, ο Κριστιάν Μακούν, λέει λοιπόν στο δημοσίευμα η βουλγαρική Μπλίτς ότι ο...
2: Αυτός εδώ είναι.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Αυτή Μακούν. Η μορφή εδώ, αριστεροπόδαρος είναι. Mm-hmm. 16 φορές διεθνής με την Βενεζουέλα. Γι' αυτό αριστερόπαιδε. Γενικά οι στόπερ που μιλάμε αυτή τη στιγμή είναι όλοι αριστεροπόδαροι, έτσι. Όπως και ο Φαν Τρόγκελε.
0: Ο Γκασαμά είναι αυτός.
1: Ο Γκασαμά είναι αυτός.
0: Ναι, καλά, δεν το ξέρω τώρα, μου το είπανε.
2: Τυριάκι.
1: Ο Γκασαμά είναι πιο ψηλός. Ο Γκασαμά είναι 92. Ο Μακούνι είναι 86-87. Καλά, το λες και κοντό. Τόσο είναι ο Γκασάμανε, ο Μάλες. Νάτος ο Μακούν. Pretender. Λοιπόν, είναι παίχτες λοιπόν που έχει σε stand-by κατάσταση. Υπάρχει, επιμένω, δυστυχώς δεν το έχω μάθει ακόμα να το καταθέσω στην εκπομπή μας. Σκανδιναβός, στόπερ καλός. Όχι, τον είδαμε στο Μουντιάλ τώρα, αλλά καλή περίπτωση από τη Σκανδιναβία, που δεν το έχω μάθει ποιος είναι. Όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός θέλει την Κυριακή να έχει στόπερ και ή δυνατόν να προλάβει να τον δηλώσει. Να είναι και πεζούμενος, έτσι, να είναι ότι θέλει και ένα δύο εβδομάδες να μπει. Να τον δηλώσει, να τον έχω στραμπάει στον πάγκο. Να έχει κάνει προπονήσεις, προετοιμασία με ομάδα κτλ.
0: Ναι.
1: Να δηλωθεί στη λίστα. Η λίστα δηλώνει τα απόψε.
0: Αυτό πρέπει να σου πω. Για πες μου λίγα πράγματα και για αυτή, γιατί ενδιαφέρει πολύ κόσμο.
1: Για το μάτς με την Μπάξη, γιατί οι λίστες αλλάζουν από γύρω σε γύρω. Ο Παναθηναϊκός θα δηλώσει 24. Έχει τρεις club grown players, που είναι γηγενείς από την ακαδημία δηλαδή της ομάδος. Είναι ο Κυριόπουλος, είναι ο Κάτρης, είναι ο Κότσαρης. Στη λίστα Β, όλη την πιτσιρικά έχουμε δει το Λάβδα, το Γείτον, όλα αυτή είναι λίστα Β, μπορεί να δηλώσει απεριόριστους. Δεν έχει τέσσερις, γι' αυτό και θα είναι 24 αυτή που θα δηλώσει. Τώρα, έχει 16 ξένους, που σημαίνει μέχρι 17 μπορεί να δηλώσει. Έχει δηλαδή αβάτζο να κρατήσει και μια θέση ακόμα. Ότι πρέπει να κοπεί κάποιος από τους γηγενείς της άλλης κατηγορίας των γηγενών, που είναι της Ομοσπονδίας ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, Κυριακόπουλο, Σιώπη, Τετέη, Παντελίδη, τα παιδιά αυτά, το Κοντούρι. Φαίνεται όμως, για να μπει μέσα ο Κρίστιανσεν που είναι ο 16ος στη λίστα, νομίζω, καταλαβαίνω τουλάχιστον, θα μείνει μάλλον έξω ο Σιώπης. Που και αυτό ενισχύει και αυτό που είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι δεν είναι στην πρώτη γραμμή των πλάνων του
0: προπονητή. Λογικό το συμπέρασμα,
1: φίλε,
0: το είδαμε και χθες.
1: Όχι, και ρεπορταζιακά, δηλαδή βγαίνει ότι λογικά για εκεί πάμε. Τώρα...
2: Έχω μάθει μια φήμη ότι ο Σιώπης, αλλά δεν την έχω επιβεβαιώσει, ενδιαφέρει την Καλαμάτα.
1: Δεν το μπορώ να τα αποκλείσω, ναι, εντάξει.
0: Ρε φίλε, έχει γραφτεί. Πολύ κόσμο, αλλά. Πώς θα γίνει αυτό. Να πληρώσει καλά μάτα 500 χιλιάρικα ή 600.
1: Τα λεφτά είναι.
2: Σιγά, ένα... Γιατί ποιο θα πληρώσει 500 χιλιάρικα.
1: Στην Αγγλία, άκουσε με, στην Αγγλία, στην Championship.
0: Μόνο Άρης.
1: Ο Άρης. Πέρα από τον Άρη, παιδιά στην Championship, Τουρκία δεν πάει. Για οικογενειακούς λόγους το έχουμε εξηγήσει. Φαίνεται δεν θα πάει μάλλον. Έχει προτάσει από την Τουρκία. Στην Championship που έχει δύο προτάσεις, τα λεφτά είναι εκεί, Βασιλή. Είναι στα 5 εκατοστάρικα.
2: Άλλο για εξωτερικό, ναι, εντάξει, δεν το συζητώ.
1: Είναι δηλαδή. Τα λεφτά εκεί τα βρίσκει.
0: Και η Champions δεν είναι Τουρκία που.
1: Τη μία τη βρίσκει.
0: Και εκεί έχει καλό όνομα, αλλά δεν θα ήθελε ίσως να πάει ο παίκτης.
1: Για οικογενειακούς λόγους δεν θέλει το. Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο Σιώπης να πάει.
0: Καλαμάτα, ωραία πολύ, αλλά πώς να δώσει τόσα λεφτά. Αυτό μου...
1: Ναι, είναι μεγάλα τα ποσά.
2: Ναι, όχι, τέτοια ποσά
0: να
2: δεν
0: φτάσει 200, ρε παιδί μου, καλάμάτα. 250 να κάνει μια υπέρβαση.
1: Μάξιμο. Παραπάνω
0: δεν κάνει εντύπωση.
1: Και άμα μιλάμε για αυτά τα ποσά, θα μπαίνει ο Άρης δεδομένα μέσα να τον πάρει, ρε παιδιά. Δηλαδή μεταξύ Καλαμάτα Άρη. Ποιος, τι θα επέλεγε ο Μανώλης τώρα.
0: Ναι, ξεκάθαρα. Θα
1: αν μιλάμε για τέτοια νούμερα,
0: τώρα, το είχε πάρει
1: 250-300 χιλιάρικα, θα ήταν τον Άρη.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός μου τη λίστα δηλώσει απόψε μέχρι τις 12 Central European Time, που σημαίνει 0:59 Ελλάδος. Δηλαδή έχει αλλάξει η μέρα.
0: Περίμενε λίγο.
1: Ρίχτω.
0: Ρε Μπακόπουλε, φεύγει ο Πινέδα και ξεκινάς με Παναθηναϊκό. Ρε.
1: Τώρα το περίμενε.
0: Άνοιξε την τηλεόραση νωρίτερα και παρακολούθησε για ποιο
1: τώρα
0: λόγο ανοίγει
1: το
0: Παναθηναϊκό. Αν δεν μπορείς, γύρνα πίσω το YouTube και δες τι είπαμε. Ο Τάσος ψάχνει αγωνιωδώς, σαν λυσσασμένο τσακάλι.
1: Σωστό.
0: Για να βρει σήμα. Έχει πρόβλημα εκεί που βρίσκεται στα ξένα το παλικάρι μας. Οπότε δείξε λίγη κατανόηση και μετά θα μιλήσουμε για την ΑΕΚ και τον Πινέδα. Εντάξει.
1: Υπήρχε ένα σύνθημα κάποτε, αν δεν μπορείς, γίνε κομμωτής.
0: Πάμε. Για σιωπή είπαμε λοιπόν.
1: Εδώ Παναθηναϊκό. Λοιπόν, η λίστα. Δικαιούται κάθε ομάδα να αλλάξει δύο παίχτες από την αρχική λίστα που θα δηλωθεί απόψε μέχρι και την παραμονή του πρώτου αγώνα, δηλαδή μέχρι Τετάρτη το βράδυ. Άρα και χρονικά, αν με το στόπερ, παιδί μου, κλείσει την Κυριακή. Κλείσει ο Μιρότσοβιτς.
2: Ωραίο εξτρέμ.
1: Στόπερ ψάχνω, φίλα στα εξτρέμ.
2: Ωραιότατο στόπερ.
1: Λοιπόν, στόπερ είμαστε και εκεί και εγώ είμαστε, κύριε Μιρότσο. Μπορεί να το δηλώσει, θα έχει ένα βάτζο χρονικό τρεις μέρες μετά να το δηλώσει και στην ευρωπαϊκή λίστα. Και το λέω γιατί αυτή τη στιγμή. Καίγεται αριθμητικά. De Frey, Κάτρις.
0: Ο φίλος επάνω που κάνει τώρα τον admin.
1: Ναι.
0: Στείνει πλακίτσες τώρα, καταλάβες. Πλακίτσα με το φίλο τώρα που έστειλε για την ΑΕΚ. Το κάναμε μαζί, το σκηνοθετήσανε. Και καλά ότι διαμαρτύρεται για την ΑΕΚ και τώρα γελάει και ο admin. Έλα κάτω. Έλα κάτω να σε δείξω.
1: Admin, σε ψάχνουμε να ξέρεις.
0: Όχι, τον ψάχνει πολύ κόσμο. Που έχει εξαφανιστεί. Πάμε για 150.000 στο YouTube. Πόσο έχουμε τόσο, δεν έχουμε περίπου.
3: Έχουμε.
0: Για δες το λίγο.
1: Πόσο είμαστε, Βασίλη.
0: Και είχες πει σε 100.000 εμφανιστής.
1: Καλά. Κοκοκό.
0: 148. Θες να αρχίσω να μιλάω, κύριε Αντμίν, τώρα, που στείνεις και πλακίτσες.
1: Κοκοκό.
0: Τέλος πάντων. Στο τσάκι είμαι, στο τσάκι είμαι, να ξέρεις. Για λέγε.
1: Αριθμητικά θέλει οπωσδήποτε το στόπερ. Έχει Κάτρι, έχει Ντεφράι. Ο Τουμπά, τα είπαμε και χτες, δεν πείθει. Αριθμητικά μιλάμε και ο Λάδας μπορεί να υπολογίζεται περισσότερο τον Τουμπά, πιστεύω αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι ο Τουμπά. Άρα θέλει το ένα στόπερ. Δεν μου προκύπτει ότι θα πάει να πάρει κι άλλο στόπερ λόγω του τραυματισμού του Ίγκασον. Για την ώρα καίγεται να πάρει το Βαντρόγγελεν ή κάποιον αντίστοιχο και θα δούμε μετά τα μάτς με την Πάξη. Δεν νομίζω ότι θα πάει να πάρει άλλο στόπερ πάντως. Νομίζω ότι στο μυαλό του, αν είναι κατοχυρωμένος και ήρεμος με ένα στόπερ τύπου Βαντρόγγελεν, έχει τους τρεις βασικούς του rotation και αν χρειαστεί, οκ, okay, υπάρχει και ο Τουμπά για όσο θα υπάρχει. Και θα προτιμήσει, νομίζω, σε κανένα κύπελο, σε κανένα αυτό, να βάλει και τον πιτσιρικά τον Λάδα, τον οποίο το γουστάρει πάρα πολύ παιχτικά και είναι και τύπος που θα κολώσει να βάλει ένα 17χρονο μέσα πολύ εύκολα. Λόγω της φιλοσοφίας που έχει στην καριέρα του.
0: Ποιο επιτακτική ανάγκη αυτή τη στιγμή, απόκτηση στόπερ.
1: 100% Βασίλη.
0: Ή οχταριού που έλεγε και αυτό ο Βασίλης.
1: Όχι, παιδιά, στόπερ αριθμητικά.
0: Αριθμητικά.
1: Στα χαφ, για την ώρα, κουτσά στραβά του κάνει τη δουλειά. Χωρίς να του κάνει τη διαφορά. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά στόπερ μπορεί να δει, πέσω, φτερνίζεται, ρε παιδί μου, ο Ντεφράι. Όντως θα έρθει ο Μιρότσοβιτς να παίξει στο τέλος. Μετά.
2: Είμαι έτοιμος.
1: Λοιπόν. Δηλώνε. Να σε δηλώσουμε και λίστα.
2: Σηκώνω, με κάνω ένα ζέσταμα και μπήκα.
1: Εντάξει, αγόρι. Όλα κομπλέ.
0: Μιρότσο, να ξέρει, είναι πολύ εργαλείο. Είναι κότσι ένα χρονιά.
2: Είναι ακριβώ.
0: Είναι κότσι ένα χρονιά.
2: Είναι ακριβώ, να ξέρετε.
1: Ναι.
2: Όπω ο center back τη Αργεντινή που παίζει στη United.
0: Ο Λισάνδρο.
1: Λισάνδρο Μαρτίνε.
2: Ίδιο ύψο. Ίδιο ύψο. Κοντό αυτό.
1: Δεν κολλάμε τα ύψη. Ο Καναβάρο είναι 77 ήταν.
2: Καλά, ναι, το ξέρω.
0: Με
2: εκνεύριζε. Ένα.
1: Με 77 ήταν.
2: Εγώ είμαι πιο κοντό.
0: Με εκνεύριζε.
2: Τον εκνεύριζε τον Πακόπουλο.
0: Με πάρα πολύ.
2: Μπαίνω μέσα.
0: Βάλω πάντω
2: ψηλένο πρώτο στην μπάλα.
0: Διαμαρτυρώ στη διαιτητέ συνέχεια.
1: Καλά έκανε τη
0: διαιτητή. Καλά έκανε διαμαρτυρώ. Δεν έβριζε, αλλά μιλούσε έτσι. Ξέρεις, έλεγε.
1: Καλά σου έκανε.
0: Ναι, έλεγε όπως έλεγε ο Μπέλιγχαμ στο Μέση. Δεν μπορεί, σε σπρώχνουν και τέτοια.
2: Ναι, ο Μπέλιγχαμ βρήκε το Μέση να τα πει.
0: Φοβερός.
1: Μπορεί να πάει εκεί στη γωνία που βλέπετε, τη γωνία, να του ρίξω μερικά φρίσκη, να πάει να νιαουρίσει.
2: Κάποτε μπορούσα να γίνω πολύ προκλητικό.
1: Είμαι σίγουρο για αυτό, Βασίλη.
2: Πολύ
0: παρά. Δεν μπορεί τώρα.
2: Τώρα
0: μπορώ να το κρατάω λίγο πιο χαμηλά.
2: Ναι, ναι, όχι, όχι. Βαριέμαι τώρα.
1: Απλά στον Μπέλιγχαμ, ξαναλέω, εκεί να πάει στη γωνία να φάει τα φρίσκη το γατί αυτό.
2: Γατί δεν είναι, αλλά μπροστά στο Μέση είναι όλοι γατιά.
1: Πήγανε και κάνετε τον Ταΐ τώρα στο
2: Μέση. Ναι, ρε φίλε, πού πας.
1: Άσε μας, αγοράκι. Και ο άλλος ο σοφός, ο Κέιν, του λέει, αγοράκι μου, τι πας και κάνεις.
0: Πάντως να σου πω κάτι. Λέμε για τον Μπέλιγχαμ, τον λέμε. Τον άλλον που του ρίχνει τη σφαλιάρα, καλά του κάνει. Έχει δει τι έχει κάνει.
2: Τη σφαλιάρα, καταρχά είναι η φάπα τη χρονιά.
1: Είναι η φάπα αυτή.
2: Είναι η φάπα τη χρονιά.
1: Είναι τζανετάκο αυτή κανονικά.
2: Ναι, ναι, είναι σοβαρή φάπα.
1: Ναι.
2: Γιατί όμω του την
1: έρχεται.
0: Δύο λόγια. Πρώτα απ' όλα δεν μπορούσε να δει άλλον. Γιατί περνάει ο Ρομέρο από μπροστά του. Δεν τον ακουμπά. Δεν περνάει ο Έντσο Φερνάντε. Ο Ντεπόλ.
2: Δεν μπλέκει.
1: Δεν μπλέκει. Είναι φαλσέτα πάνω του, παιδί μου. Δεν είναι.
0: Ακριβώ. Και είναι τώρα αυτό ο μικρούλη που περνάει μπροστά και του κάνει κάτι άλλο και του λέει κιόλα. Και πάει και αγκαλιάζει του άλλου. Και μόλι καταλαβαίνει ότι είναι αυτό και λέει, όπα, εδώ εντάξει, άλλοι να μιλήσουν. Ένα, δύο, τρία. Εσύ που πα τώρα με το κόκκινο μαλλί.
1: Αυτό που τραβάει μία.
0: Αυτό ρε φίλε παίζει στη Γαλλία, στη Στρασβούρ.
1: Και το έχει πάρει στην Εθνική αυτό το γατί.
0: Ναι, ρε.
2: Τον έχω δει και σε επαγγελματικό. Γιατί πήγα τελικό μουντιάλ, αυτό.
0: Εντάξει, δεν παίζει καθόλου.
2: Καθόλου, καθόλου.
1: Τι είναι αυτό το μικρό.
0: Πανηγυρίζει, έχει το κλίμα φτιάχνει.
1: Καρτούν κανονικό, έτσι δεν υπάρχει τώρα αυτό.
2: Ναι, ναι, αλλά η φάπα είναι σοβαρή.
1: Μυθική
2: φάπα. Μυθική.
1: Και θα πλήρε φίλε αυτό. Ότι πήγε τελικό μουντιάλ αυτό το γατί, φίλε.
2: Είναι η φάπα η υποτιμητική.
1: Άντε μωρή και
2: σε τώρα.
1: Πολλά μα τα έκανε.
0: Διαβάζω λίγο μηνύματα. Όλοι σε ευρωπαϊκές λίστες αναφέρονται και είπες και για μετά που αλλάζει κλπ.
1: Ναι.
0: Προθεσμία ευρωπαϊκής λίστας περάσει στα play-off του conference, Παναθηναϊκός ανανέων και πάλι. Ναι, το είπε νωρίτερα ο Κώστας ότι μπορεί να γίνει.
1: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα.
0: Τα πάντα.
1: Να πει.
0: Πόσες.
1: Έχω 25, άλλους 25. Όλοι να αλλάξουν. Τα πάντα. Δεν θα το κάνει. Αλλά δεν έχει περιορισμό μετά στο αν θα αλλάξω τη λίστα. Δηλώνεται από μηδενική βάση. Σε κάθε γύρο η επόμενη λίστα. Εκεί που κλειδώνει είναι άμα φτάσεις League Face, που σε ακολουθεί για όλη τη League Face η λίστα που έχει δηλώσει. Τέλος.
0: Βαλεντίν Μπάρκο λέγεται. Και...
2: Ναι, ναι.
0: Και νομίζω τον φωνάζουν Κόλο Μπάρκο.
2: Κόλο.
0: Ναι, έτσι λέγεται. Κόλο Μουανί που λέγαμε. Ναι, έτσι. Και πάει στη Τζέλσι, μου λέει ένα φίλο, δεν το ξέρω αυτό που μου γράφει.
1: Αν έχουμε πάει στον πάνω από αυτό, γιατί.
2: Κάτσε, ρε φίλε, μπορεί να
1: δεν σε παρακαλώ.
0: Δεν τον έχω δει. Καλό παίκτη λένε όσοι ξέρουν και τον παρακολουθούν. Εγώ δεν τον έχω δει να σπονάει.
1: Ρε φίλε, τι νομιστεράκι είναι αυτό. Δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, ο τρόπος είναι που πηγαίνει και του κάνει και του φωνάζει τον Μπέλιγχαμ που είναι δύο μέτρα και θηρίο και τρέχει μετά να αγκαλιάσει του άλλου και κοιτάζει και λίγο πίσω, λέει μου, και του ορμάει ο άλλο.
1: Και πάρει ωραίο, μετά τα μεγάλα αδέρφια από πάνω, τι έκανε, το μικρό χτύπησε, ρε.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν.
1: Τι τραβάμε.
0: Έλα, πάμε.
1: Λοιπόν, εκεί είμαστε τα μεταγραφικά. Okay. Αυτή τη στιγμή θέλω να το κλείσω αυτό το μέτωπο. Ναι. Νομίζω ότι τη Δευτέρα, καλά να είμαστε που θα έρθουμε πάλι εκπομπή, θα είμαστε θέσει να πούμε αν έχει πάρει ή αν έχει κλείσει, αν έρχεται ο στόπερ μπαμ, αν θα είναι. Πιστεύω. Γενικά υπάρχει μια αίσθηση στην ατμόσφαιρα, βέβαια αυτά αλλάζουν όταν έχει να κάνει με τον κύριο Γιλντιρίμ, ότι πάει καλά. Και ότι είναι στο, το βελάκι έχει στρίψει στο προς το να γίνει μεταγραφή. Αλλά οκ, okay, εγώ θα κρατάω πάντα στις μεταγραφές λίγο πιο μικρό καλάθι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς εξελίσσονται αυτά. Φαίνεται ότι πάει προς τα εκεί πάντως.
0: Εξάρι θα πάρουμε, ρωτάει ένας φίλος.
1: Εξάρι γιατί, πόσα εξάρια θα έχουμε.
0: Περίμενε, περίμενε. Μήπως εννοεί οχτάρι.
1: Κεντρικό χάφαρι, οχτάρι, οχτάρι θα πάρει πάντως. Και έχουμε ξαναπεί ότι θα είναι και η πιο ακριβή μεταγραφή που θα κάνει.
0: Ο Τσιριβέγια λέει: δεν είναι εξάρι, παιδιά. Συγγνώμη, μην τρελαθούμε. Αμυντικά χάνει πολύ μεγάλο. Τι λέει: χάνει πολύ μεγάλο λάθος αν δεν πάρουμε. Μάλιστα, δεν είχετε λέει γι' αυτό. Νομίζω πως.
1: Ο Τσιριβέγια, παιδιά, είναι ο Ρουμπέν Πέρεθ λίγα χρόνια πιο νεότερο. Πριν νεότερο σε σχέση με τον Πέρεθ. Δεν
0: πιστεύεις όμως ο Πέρεθ ήταν παιχτούρα.
1: Εντάξει, παιδιά, και μέχρι να χτυπήσει πέρσι.
0: Ναι.
1: Βαρόμετρο το λέγαμε τον Τσιριβέγια.
0: Ναι. Είχε καλά στοιχεία.
1: Και δεν θα είναι ο βασικό.
0: Δεν είχε την κάθετη πάσα όμως την παλιά του Πέρεθ.
1: Και όχι, ο Πέρεθ δεν είχε κάθετη, είχε διαγώνιες. Διαγώνιες που είχε κάνει μάγκα τον Ρομέρο και τον Αϊτόρ.
0: Και κάθετη, θυμάμαι.
1: Ε,
0: θυμάμαι μία-δύο ασίστ εγώ τώρα.
1: Τις διαγώνιες που έβγαζε στον Αϊτόρ, στην Τούμπα που είχε κάνει αυτή τη σαραντάρα και τον είχε.
0: Ωραία.
1: Τη κόψα βουτυράκι.
0: Τις μπαλές για την οικονομία της κουβέντας.
1: Τέλος πάντων, ναι, σε αυτά.
0: Τη δημιουργία.
1: Στη δημιουργία, αλλά και ούτως ή άλλως δεν θα είναι για χόρταση ο Τσιριβέγια. Βασικό οχτάρι μαζί με τον Καμαρά πρώτο Θεός ή τον Κοντούρι.
0: Θα έρθει.
1: Θα έρθει μετά. Θα είναι δηλαδή το δίδυμο όταν η ομάδα θα βρει τις σταθερές τα πατήματά της, θα είναι ο Καμαρά με το οχτάρι που θα έρθει. Στον άξονα, στο 4. Τώρα, αν θέλει να παίξει 4-3-3, λογικά θα έχει το Γιάνγκου λίγο πιο πίσω, αλλά και πιο ψηλά από τους άλλους δύο. Θα είναι ανισόπεδο το τρίγωνο.
0: Για τον Τζάπρα, λέει ποιος...

0: λείψει 6 εβδομάδες. Είναι κάτι το οποίο.
1: Κοστί για 6 πηγαίνει για παραπάνω.
0: 6-6 εβδομάδες. Μπορεί 6. Και νωρίτερα.
1: Και νωρίτερα.
0: Αλλά επειδή δεν θα έχει και ρυθμό, δεν θα είναι στα ντουζένια του, θα είμαστε στα playoff του conference πρώτα Θεός, αν έχει περάσει ο Παναθηναϊκός. Η επιστροφή του δεν νομίζω ότι το ρισκάρει. Δηλαδή θα πάει να τον βάλει Σεπτέμβρη να μπει κανονικά με την.
1: Αν για τον Παναθηναϊκό πάνε καλά τα πράγματα, Μπιλ, θα πρέπει να παίξει 6 ματς συνεχόμενα ο Τσάπρας συν πρωτάθλημα. Δύο-τρεις αγωνιστικές πόσες θα παίξει.
2: Δύο σίγουρα.
0: Αν θες τη γνώμη μου. Αλλά τώρα αυτό είναι γουλή διαγνώμη.
1: Τι θέλω τη γνώμη σου, γι' αυτό ρωτάω.
0: Γουλή διαγνώμη. Δεν νομίζω ότι θα κάνει κάτι του Παναθηναϊκού. Γιατί είναι πολύ. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς. Χάνεις ένα παίχτη 6 εβδομάδες. Δεν θα κάνεις μεταγραφή γι' αυτό και μόνο τον λόγο. Στο μυαλό μου θα ήθελα να έχει μια ασφάλεια. Πώς είχε κάποτε το Φακούντο Σάντσεθ τρίτο.
2: Ναι.
0: Πήγε Πασπαρτού δεξιά-αριστερά από εδώ από εκεί. Πώς ήταν ο Γιάννης ένα φεγγάρι δεξιά-αριστερά. Ναι. Ξέρεις ότι θα ανέπαινα και είναι και club grown.
1: Θα αγόραζες.
0: Ποιο θα πει να δώσω, ρε παιδί μου, δεν νομίζω χρειάζονται και πολλά λεφτά.
1: Ποιον.
0: Στα 31 του, πόσο είναι τώρα, παιδί. Το Μαυρία θα πήγαινα να πάρω. Για backup του backup, έτσι, τώρα για χόρταση. Αλλά τέτοιο. Για μπαλωματάκι, homegrown, ελληνάκι.
2: Το συζητούσαμε και χθες.
0: Εγώ αυτό θα έκανα. Ότι και το συζητάγαμε με συνάδελφο.
1: Πανετολικό ήταν πέρσι.
2: Ναι, πανετολικό ήταν.
0: Στο πανετολικό ήταν.
2: Εχθές συζητούσαμε το. Τους πιτσιρικάδες. Mm-hmm. Εγώ θα προτιμούσα να έχω τρίτη επιλογή σε όλες τις θέσεις ένα πιτσιρικά από την Ακαδημία μου.
0: Δεν έχει όμως μπακ. Αυτή είναι η κατεμιά.
2: Δεν έχει μπακ στην Ακαδημία.
0: Μπακ επίπεδου να παίξει. Πώς είναι ο παίκτης, τον Μπινιάρη. Okay. Τώρα όμως δεν πάει το φυτρώσω ξαφνικά.
2: Ναι, τώρα δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί. Δηλαδή τον Μπινιάρη, το Λάβδα. Έχουν. Αυτά τα παιδιά είναι σε άλλες θέσεις.
1: Τον, κουβέντα,
2: τον έτσι... άκουγα αυτό ναι. Τον Μαυρία για αυτό το ρόλο που λες.
0: Μα για πασάλιμα του πασαλίματος, για backup του backup.
1: Αυτό και το συνέχεια αυτό που έλεγες θες. Πρέπει να μάθουν να σκέφτονται διαφορετικά οι ομάδες. Ναι. Τώρα βέβαια δεν γίνεται, το λέει ο Κώστας καλά.
2: Δεν θα ερχόταν μόνο.
0: Αρχίζει και το κάνει όμως ο Μανάκος. Δηλαδή είπε κάτι ο Κοτσόλης στη συνέντευξη όταν τα παιδιά πάνω. Που ήταν και ο Βασίλης πάνω ο Γιάννουτσος. Και το οποίο θα το κάνει, γιατί είναι στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτή που ξεκίνησε από τον Οκτώβριο και μετά. Το ένα παίχτη σε κάθε γραμμή από την Ακαδημία στην πρώτη ομάδα σταθερά θα το κάνει.
2: Βέβαια,
0: στην επίθεση ο Νεμπής, στα χάφο Μπινιάρης, στο στόπερ ο Λάβδας, στο τέρμα ο Γείτονας. Το είδε στην προετοιμασία. Και αυτοί δεν πάνε πουθενά. Εντάξει, μπορεί να μαξίσει, θα παίξει κάπα 19 να πάνε σε κάποιο μάτς που δεν θα του πάρει ο Νίστρουπ, αλλά θα του δει.
1: Βάζει μια τετράδα ένα σε κάθε θέση, ναι. Στον άξονα δηλαδή.
0: Σταθερά. Δεν και το είπε και ο Κοτσόλη στη συνέντευξη ότι αυτό είναι στρατηγική του κλαπ τέλο. Από εδώ και πέρα τέλο.
1: Α πω το μπελίστη, τον μπελίστη το βλέπει κανένα δεξιμπάκ.
2: Ναι.
1: Το έχουν γράψει κάπω εδώ.
0: Τον μπελίστη δεξιμπάκ. Θα το άκουγα, αλλά ανασταλτικά.
1: Όταν θε να πιέσει πολύ.
2: Σε... Γιατί μια χαρά είναι ανασταλτικά. Καλύτερο είναι ανασταλτικά παρά μπροστά στην αντιπαλαιστία.
1: Σωστά, κόλλη δεν πάει.
0: Να σου πω κάτι για τον μπελίστη.
2: Εγώ θα τον έβαζα.
0: Έχει κάνει μια κουβέντα ο Νίστρουπ.
1: Ειδικά σε κάτι πάξη και τέτοια που θα πιέσει ο Παναθηναϊκός και μπορεί και να έχουν κλειστεί κάτι τέτοιες ομάδες.
0: Έχει κάνει μια κουβέντα ο Νίστρουπ.
1: Ναι.
0: Ο οποίος δεν είναι κακή άποψη τον Μπελίστη. Καλά, τα έχει δει και ξέρει ότι δεν είναι με τον κόλ είναι τσακωμένος.
1: Ναι.
0: Αλλά του κάνει ρε παιδί με ταχύτητά του το ότι είναι πειθαρχημένος τακτικά, ότι δεν πουλάει ποτέ τον μπακ του. Ποτέ. Όλα τα άλλα μπορεί να τα συζητήσουμε. Τον μπακ του δεν θα το πουλήσει ποτέ. Θα το πάρει εχμάλωτο τον αντίπαλο. Έχει πει μια ατάκα ο Νίστρουπ κάποια στιγμή, πριν τώρα ήταν στο Μουντιάλ ακόμα ο Μπελίστρη, ότι εφόσον μου κάνει όλα τα άλλα, μη σας νοιάζει, λέει, θα το βρούμε και τον γκολ. Εάν καταφέρει και κάνει τον Μπελίστρη, πρέπει να μείνει στην ομάδα, γιατί δεν είμαστε σίγουροι ακόμα, και βάλει εγώ 6-7 γκολ φέτος, μετά αυτό που λες, να περπατήσει στο νερό κι αυτός.
1: Δηλώσω,
0: να περπατήσει και ο Νίστρουπ.
1: Δηλώσεις ο Μπιέλσα είχε κάνει γι' αυτόν.
0: Ο Μπιέλσα, όχι, δεν είχε. Ο Μπιέλσα του είχε ρίξει ένα μεγάλο πούλημα του Πελίστρη.
2: Του ρίξε μεγάλο πούλημα.
0: Γιατί ο Πελίστρη, υπενθυμίζω, και τ' άκουσα από εμάς και δικαίως τ' άκουσε, πέρυσι το Σεπτέμβρη πηγαίνει τραυματίας και ανέτοιμος και παίζει εκείνο το κρίσιμο με το Περού για το αν θα αποκριθούν στο Μουντιάλ και παίζει 72 λεπτά τραυματίας και παθαίνει υποτροπή θλάση τη θλάση ο θλάση. Γιατί ρίσκαρε, σου λέει, να μην χάσω το Μουντιάλ, να πάει η εθνική μας κτλ.
1: Το θυμάμαι, ναι.
0: Θυσιάζεται για την εθνική του. Ξαναχτυπάει μετά, μόλις περνάει το FIR Montevideo, ξαναβγάζει τραυματισμό. Και στο Μουντιάλ δεν τον έχει βάλει ως δευτερόλεπτο, ρε φίλε. Ο οποίος Μπιέλσα πρέπει να έχει γίνει εκεί μέσα. Έχω διαβάσει διάφορα ρεπορτάζ και έχω γράψει και τα παιδιά στο site. Πρέπει να έχει γίνει Ουρουγουάη, να ήταν η χαρά του. Το ελάτε να γίνουμε όπα.
1: Okay. Λοιπόν.
0: Αυτά για την ώρα.
1: Κάτι άλλο φοβερό.
0: Εντάξει, του προγράμματος τα συζητήσαμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Βασικά, το κύριο το Παναθηναϊκό να μπει στην Ευρώπη, οπότε μετά τα συζητάμε όλα τα άλλα. Για το στόπερ είπαμε, κάτσα να το σημειώσεις.
1: Δώσαμε και τάσος, ψάχνει τις σημειώσεις ο αδερφός μας εδώ.
0: Όχι, νομίζω ότι είμαστε... Α!
1: Εδώ.
0: Πολύ βασικό.

0: κλασικό για αυτό. Και το συζητάμε και στο αυτοκίνητο μαζί.
1: Καλησπέρα το φίλο μας.
0: Γεια σου, ρε Τασάρα, γιγαντά.
2: Γεια σου, Τάσο.
3: Τάσο, πες ένα γεια, ρε φίλε, πες ένα γεια, ρε.
0: Είπα καλησπέρα, Τασάρα.
3: Να σε πάντα πολύ άνθρωπος.
0: Σου είπα καλησπέρα, Τασάρα μου, γίγαντα. Τι άλλο να σου πω.
3: Δεν πειρα, έχει αλλάξει ο Γουλής. Από τότε που πέφτουν λεφτά στον Παναθηναϊκό, έχει αλλάξει.
2: Τι λέει, εδώ μεταξύ έχει πει πιο δυνατά από όλους καλησπέρα, Τασάρα.
1: Όχι, άργησε λίγο.
0: Ό,τι νομίζεις.
1: Άργησε λίγο,
3: ναι. Α, και μύρος. Ο κύριος Μυρότσος.
2: Ούτε εμένα άκουσες. Το τηλεφωνάκι.
0: Άκου τον Δράκουλα γέλιο.
2: Το τηλεφωνάκι εκεί στην Ολλανδία δεν πιάνει.
0: Μήπως δεν έχει τρικιντράγκα.
3: Την ώρα έγραφα ανελιπώς και αδιαλείπτος.
2: Έγραψα ανελιπώς την ώρα που σε πήρα. Μετά από μια ώρα που δεν έγραψα ανελιπώς. Δεν είπες, μπορεί αυτός ο άνθρωπος να πεθαίνει και να θέλει τη βοήθειά μου. Ρε.
1: Αν ήταν, θα είχε γίνει εκείνη τώρα. Δεν ήταν.
3: Επειδή το έχει περάσει αυτό το τεστ με επιτυχία, σου έχω εμπιστοσύνη.
2: Εντάξει, Τάσο.
1: Επίσης τώρα, εντάξει, εγώ τώρα με τον Τάσο δεν είμαι ποτέ, έτσι. Αλλά θα πω το εξής. Θα πω το εξής για τον Μυρότσο. Εσύ, ρε Βασίλη, το λες. Που σε παίρνουν τηλέφωνο και μετά από μια μέρα λες, ωραία, μ' είχες πάρει.
2: Ναι, το έκανα και χθες πάλι.
0: Τον έχω τσεκάρει πάντως.
2: Πήρα μετά από 45 λεπτά και είπα εντάξει, ο χρόνος είναι σχετικός.
0: Έχει, ρε παιδί μου, αναλάβει κάποια πράγματα τώρα για τα ταξίδια και αυτά.
1: Ο Βασίλης.
2: Όχι τώρα, πάντα.
0: Τώρα αυτές τις μέρες του ζάλισα εγώ τον έρωτα, ρε παιδί μου, γιατί προηγούμενες δεν χρειάστηκε. Και είναι, όχι, μιλάμε λυσασμένο κογιότε. Δεν έχει αφήσει τίποτα κάτω.
1: Είναι.
0: Φοβερός.
2: Επαγγελματίας.
0: Πα, πυροβολάει. Τελευταία πινελιά βάζω, κύριε Τάσο, και σας αφήνω το πεδίο να αναλύσουμε για Πινέδα. Το συζήτησα στον δρόμο με τον Βασίλη και έχουμε γράψει και ένα σχετικό θέμα. Να το διαβάσει και στο Αθλητικό. Πολύ μούτζα, ρε φίλε.
2: Ποιο, Παθηναϊκό.
1: Για του χιαστού, λες,
0: Ρε φίλε, στα τελευταία 4 χρόνια έχουμε 6 χιαστού. Δεν σου λέω τώρα τραυματισμού τύπου οστικό είδημα Πάλμερ Μπράουν 14 μήνες έξω και ράγισμα. Ή ο Κουρμπέλης που είχε βγάλει κοιλιακού προσαγωγού σύνδρομο 14 μήνες. Ή του Ντέσσερ στα πεσινά. Μόνο χιαστού. 6 χιαστοί, ρε φίλε, σε 4 χρόνια. Και οι 3 που ήταν μέσα σε ένα δεκαήμερο. Ξέρεις ποιος κόστησε περισσότερο από όλους, μπορείς να φανταστείς.
1: Ποιος?
0: Κύριε Μυρότσου, και εσείς, κύριε Μυρότσου, και εσείς, κύριε Μπακοπούλου.
2: Πέρσι.
0: Τα τελευταία τετραετία σου, την τελευταία τετραετία.
2: Σε χιαστούς.
1: Ναι. Ποιος κόστησε.
2: Αϊτόρ.
0: Στα ντουζένια του, με 8 γκολ, 2 ασίστ, παθαίνει εκείνο το παλιό μάτσο με τον Άρη χιαστό.
1: Και γύρισε και άλλο
0: στα 2 λεπτά. Μετά δεν ήταν στο επίπεδο αυτό. Ναι. Και επίσης κόστησε πάρα πολύ το 23-24. Η παγκόσμια, δηλαδή δεν ήξερα να γίνει αυτό στην ιστορία, μπορεί να το θυμάται και ο Τάσος. Ένα το δευτερόλεπτο αγώνα στην πρώτη φάση 25 Σεπτεμβρίου του 23, Χόρντουν Μάγκλουσον σηκώνεται στην πρώτη κεφαλιά, προσγειώνεται χιαστό. Στα 9 δευτερόλεπτα, ρε φίλε. Το έχει ξαναδεί ποτέ αυτό σε 9 δευτερόλεπτα αγώνα χιαστό?
1: Εντάξει, θέλει και λίγο τύχη.
0: Και έχασε 13 μήνες.
1: Βασίλη, επειδή δεν ησυχεί ο κόσμος, πήρε τηλέφωνο το Βερβελέ για να σου κανονίσει το τηλέφωνο.
2: Πήρα.
0: Μπράβο.
1: Αυτό το θυμήθηκε.
0: Κύριε Τάσο, πεδίο δόξη λαμπρό για σας. Αναλύστε τα πάντα.
1: Χαμογελαστός, λέει ο καπετάνακος.
3: Ολυμπιακός ΑΕΚ, ο ΆΚΑ Κώστα.
0: Ολυμπιακός ΑΕΚ.
3: Για αυτούς και ο Μανιάτης, θυμάμαι, και ο Μανταλός. Το ίδιο παιχνίδι.
0: Πόπο, ναι. Πόπο, αυτό μάτς, ναι. Απλά σε εμάς και εκείνο το δεκαήμερο με 3 χιαστούς δεν έχει ξαναγίνει, ρε φίλε. Τώρα 3 χιαστοί σε ένα δεκαήμερο.
3: Και επειδή το συζητήσαμε χθες το βράδυ με ανθρώπους της ΑΕΚ, πολύ στεναχωρημένοι για τον Νίκασον.
1: Γιατί βάλτε το λίγο το τηλέφωνο, τον ακούω.
4: Συγγνώμη.
1: Τίποτα, όλα καλά. Έδωσα μια οδηγία. Λέγε.
4: Επειδή το συζητήσαμε το θέμα. Λίγο να μην ακούω τον εαυτό μου. Επιστροφή.
1: Ναι, να το φτιάξουμε κι αυτό.
4: Επειδή το συζητήσαμε χθες το βράδυ με ανθρώπους της ΑΕΚ, το έπεσε και το θέμα του Νίκασον. Ήταν πολύ στεναχωρημένοι και ο Νίκολιτς και οι συνεργάτες του για τον Νίκασον, για τον εκτιμούν και σαν προσωπικότητα και σαν ποδοσφαιριστή. Και ήταν, έλεγαν ότι χειρότερο ναι, για σε τέτοια ηλικία να παθέσει ένα τέτοιο σοβαρό τραυματισμό.
0: Ναι, αγόρι μου, ναι, όντως.
1: Λοιπόν, Τάσο, πάμε στα θέματα της ΑΕΚ. Το σημαντικότερο είναι αυτό που κουβεντιάζουμε τόσες εβδομάδες και ξεκαθάρισε.
4: Νομίζω ότι όταν το είχαμε ανοίξει το θέμα του Πινέδα, ότι δυσκολεύει πολύ για την ΑΕΚ. Σας είχα πει ότι και η παρουσία του για περίπου 1,5-2 μήνες στο Μεξικό δεν ήταν στα υπέρ της ΑΕΚ. Γι' αυτό είχα πει και τότε ότι δυσκολεύει, παρότι μας έλεγαν ότι σηκώνουμε το θέμα χωρίς λόγο και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα στην ΑΕΚ. Νομίζω ότι οι εξελίξεις έδειξαν το προς τα που πηγαίναμε. Και στην ΑΕΚ, κυρίως, που το σημαντικό είναι τι λέει η ΑΕΚ, όχι εγώ, είχαν πάρει τα μηνύματα ότι η υπόθεση πάει προς τα εκεί, όπου ο ποδοσφαιριστής πιεζόταν αρκετά για να επιστρέψει με την οικογένειά του στο Μεξικό. Δέχτηκε μια τεράστια πρόταση από τη Μοντερέι, η οποία δεν θα την έκανε αν δεν υπήρχε ο Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο της. Τον ήθελε πάρα πολύ, το ξεκαθάρισε από την αρχή. Ήθελε μια μεγάλη μεταγραφή και αυτή ήταν ο Πινέδα και του έκαναν το χατήρι από τη διοίκηση. 8 εκατομμύρια ευρώ πληρώνει τη ρήτρα η Μοντερέι και λίγο παραπάνω, γιατί υπάρχουν κάποια διαδικαστικά και τεχνικοί όροι που τα καλύπτει όλα η ομάδα από το Μεξικό. Στον ποδοσφαιριστή δίνουν 3-3,2 περίπου καθαρό το ποσό ετησίως. Δεν υπάρχει εφορία στα συμβόλαια στο Μεξικό. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι για την επόμενη τετραετία θα πάρει πάνω από 12
0: εκατομμύρια
4: ευρώ συνολικά ο Πινέδα. Τεράστιο το ποσό. Και στην πατρίδα του και σε δικούς του ανθρώπους. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι για την ΑΕΚ, η ΑΕΚ δεν μπορούσε να κάνει πολλά περισσότερα. Δεν μπορούσε να ματσάρει που δεν είναι αυτή την πρόταση. Γιατί στην Ελλάδα για να δώσει 3-3,2 καθαρό θα πρέπει να ξεφύγει πάνω από 4 εκατομμύρια το ποσό του συμβολέου. Οπότε ήταν ουτοπικό για την ΑΕΚ να φτάσει τόσο ψηλά. Βεβαίως το κυρίαρχο ήταν η θέληση του παίκτη και της οικογένειάς του να επιστρέψει στο Μεξικό και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η παρουσία του Πινέδα από το 2022. Εκτιμώ και νόμιζα να συμφωνήσουν περισσότεροι του καλύτερου ποδοσφαιριστή του πρωταθλήματος στην Ελλάδα την τελευταία τετραετία. Πολύ μεγάλη ποιότητα. Έδωσε πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε δει στο ελληνικό ποδόσφαιρο με τον τρόπο του που παίζει ο Μεξικανός. Να σας πω την αλήθεια και το ότι έμεινε και 4 χρόνια στην Ελλάδα είναι και λίγο έκπληξη για την ποιότητα που είχε. Όπως έκπληξη είναι ότι δεν είχαν έρθει και σοβαρές προτάσεις από την Ευρώπη για τον Πινέδα. Και αυτό είναι ένα θέμα προς συζήτηση για να δούμε λίγο τα μέτρα του ελληνικού πρωταθλήματος αναφορικά με τα μέτρα των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Η αλήθεια είναι όμως ότι η ΑΕΚ καλείται τώρα να αντικαταστήσει άμεσα τον Πινέδα, ένα ποδοσφαιριστή που ήταν ο πιο σημαντικός κρίκος στον άξονα και γενικότερα στην ομάδα την τελευταία τετραετία. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν ξέρω αν θα το πετύχει. Ξέρω όμως ότι ο Ριμπάλτα είναι εδώ και καιρό έτοιμος. Μπορώ να σας μεταφέρω από το ρεπορτάζ ότι ο Ριμπάλτα ετοιμάζεται για τη συγκεκριμένη αντικατάσταση του Πινέδα και λίγο πριν το Μουντιάλ.
0: Μπορεί να έχει μηνύματα από τότε ότι το πράγμα μπορεί να πάει προς τα εκεί.
4: Οπότε, από τη στιγμή που
0: οξυδερκής είναι,
4: η πλευρά του Πινέδα ζητούσε συνεχώς χρόνο σε αυτή την υπόθεση για να απαντήσει στην πρόταση που του είχε κάνει η ΑΕΚ, όταν και πριν το Μουντιάλ είπε ότι θα σας απαντήσω μετά το Μουντιάλ γιατί θέλω να είμαι ήρεμος και συγκεντρωμένος. Αυτά έχει μεταφέρει ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή. Ο Ριμπάλτα και λόγω εμπειρίας και λόγω της παρουσίας του πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο σε αυτές τις θέσεις ξέρει πώς να εκτιμά συμπεριφορές και αποφάσεις και καταλάβαινε ότι προς τα εκεί πάει η συγκεκριμένη περίπτωση. Βεβαίως, αν δεν ολοκληρωθεί, αν δεν πέσουν τα χρήματα μπροστά, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να κάνει κάποια κίνηση η ΑΕΚ. Τώρα όμως, με αυτό το deal με τη Μοντερέι, η ΑΕΚ παίρνει άμεσα 4 εκατομμύρια ευρώ, παίρνει το υπόλοιπο ποσό σε δύο δόσεις αρκετά άμεσα, τα οποία θα τη βοηθήσουν για τις οικονομικές χρήσεις ανάλογα στα έτη που θέλει να βάλει η ΑΕΚ για το cost control και για όλα όσα περιλαμβάνονται σε αυτά και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η καριέρα ενός εκ των κορυφαίων ξένων ποδοσφαιριστών στην ιστορία της ΑΕΚ.
0: Τάσο, συγγνώμη, είναι μόνο αυτό. Είπες εκεί θα πάρει 3-200 περίπου.
5: Καθαρά.
0: Καθαρά.
4: 3-200 καθαρό, ναι.
0: Ωραία. Εάν η ΑΕΚ του έκανε πρώτο τα 3-200 με την εφορία πρέπει να πληρώσει 4-102.
5: Πάνω από 4, όπως είπα.
0: Με σε 3-200 καθαρά, 4-102 θα κόστιζε στην ΑΕΚ ετησίως. Οπότε
6: 4-102.
0: Καταλαβαίνουμε ότι είναι τα νούμερα διαστημικά.
1: Θεωρείτε ότι, μιας και το ανέφερε ο Τάσος νωρίτερα, θεωρείτε ότι είναι ο πιο επιδραστικός, αν όχι ο καλύτερος μετά το Σαββεύσκι παίκτης ξένος που έχει φέρει η ΑΕΚ τα τελευταία πολλά χρόνια?
6: Εγώ θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος όλων.
1: Και από το Σαββεύσκι?
6: Ναι.
1: Το πιστεύεις, ε?
6: Ναι, ναι.
1: Τάσο, τι λες?
6: Έχω δει απίθανα πράγματα από το Πινέδα, μέσα στο γήπεδο.
1: Έλα, Τάσο.
4: Νομίζω ο Σαββεύσκι για την διαχρονική παρουσία του στην ΑΕΚ και τη συνολική παρουσία του.
1: Τον βάζεις ένα.
4: Νομίζω ότι είναι στην κορυφή ξεκάθαρα. Ο Πινέδα μας έδωσε πάρα πολύ ωραία. Έδωσε 3 χρόνια σε πολύ ψηλό επίπεδο σε αυτή την τετραετία. Και νομίζω ότι ξεπερνάει όλους τους υπόλοιπους για να φτάσει κοντά στο Σαββεύσκι. Αλλά νομίζω ότι ο Σαββεύσκι είναι μια κατηγορία μόνος του. Για την αφοσίωσή του είναι πάρα πολλά τα χρόνια στην ΑΕΚ και γενικότερα όλα όσα προσέφερε.
1: Και για τις επιτυχίες που είχε. Συμφωνώ μαζί του, τον βάζω νούμερο 2
0: τον Πινέδα. Η ήταν τρομερή τότε. Ναι. Πιο μαδάρα τότε η ΑΕΚ, πολύ καλή.
1: Και πολλούς ακόμα πιο κάτω. Απλώς λέμε αυτούς τους δύο, τους μέσους ειδικά που είναι και περίπου στην ίδια θέση τέλος
0: πάντων. Εντάξει, είναι στο top 5. Δηλαδή έχει κι άλλους. Ναι, κι άλλους έχει η ΑΕΚ.
4: Και για να αντιληφθείτε και για το ποσό που μιλάμε για το επίπεδο του Μεξικού, γιατί τα πιλωτικά συμβόλαια στο Μεξικό δίνει και την πολύ μεγάλη δύναμη την οικονομική στις ομάδες να κάνουν τέτοιες κινήσεις.
0: Για πες.
4: Υπάρχουν στα social media πολύ μεγάλες αντιδράσεις και συζητήσεις περισσότερο. για το ποσό που δίνει η Μοντερέι στην ΑΕΚ για τον Πινέδα και για το συμβόλαιο, αλλά και στα λεφτά που δίνει στην ΑΕΚ, μόλις 6 μήνες πριν έχει το δικαίωμα να μείνει ελεύθερος στην αγορά. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Και αυτό δείχνει και πόσο πολύ πίεσε ο Ματίας Αλμέιδα για να γίνει αυτή η κίνηση. Το ίδιο είχε κάνει ο Αλμέιδα και το 2022 όταν η ΑΕΚ πήρε δανεικό από τη Θέλτα τον Πινέδα και τον επόμενο χρόνο όταν τον αγόρασε. Τον αγόρασε τότε με ένα ποσό μαζί με το δανεισμό και την τότε αγορά γύρω στα 6. Και τώρα νομίζω ότι με τον Πινέδα να οδεύει στα 30, τον πουλάει στα 8. Νομίζω ότι είναι μια win-win φάση για την ΑΕΚ, γιατί έχει πάρει 4 πολύ καλά χρόνια, πολύ παραγωγικά χρόνια από την καριέρα του Πινέδα. Και πλέον νομίζω ότι καλείται τώρα να πάει στο επόμενο επίπεδο. Δεν είναι καθόλου εύκολο να αντικαταστήσει έναν παίκτη σαν τον Πινέδα. Ο Ριμπάλτα εμφανίζεται και διατείνεται ότι είναι έτοιμος να το κάνει. Νομίζω ότι πάμε πλέον σε μια αγορά με αρκετά εκατομμύρια ευρώ, η οποία θα πρέπει να γίνει και άμεσα, διότι ο Μάρκο Νίκολης έχει ζητήσει ο νέος χαφ που θα έρθει να αντικαταστήσει τον Πινέδα να είναι εδώ μαζί με την ομάδα την 5η 23 Ιουλίου, όταν θα ξεκινήσει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Αυτό σημαίνει ότι η ΑΕΚ πρέπει να επιταχύνει τις διαδικασίες για την αντικατάσταση του Πινέδα. Οπότε αναμένουμε εξελίξεις. Νομίζω ότι μέχρι Δευτέρα, Τρίτη θα πάμε πλέον στο επόμενο κεφάλαιο για την επόμενη μεταγραφική κίνηση της ΑΕΚ μετά τον Ζούπκοφ, μετά τον Γκάιρινεν και τον Αλεξίου. Να πάει η ΑΕΚ. Είναι απόλυτη προτεραιότητα να φέρει τον χαφ εδώ στην Ολλανδία για να δουλέψει μαζί του ο Μάρκο Νίκολιτς.
1: Ο Αρώα Μπαρένα μας λέει: Βλέπω Γουλή Βερβελέ να χαίρονται που έφυγε ο Πινέδα. Όταν έχει Βερβελέ, τον δω και αυτό να δω αν χαίρεται.
0: Δεν χαίρομαι, ρε φίλε. Εγώ έχω πει.
2: Το θέμα εδώ σε αυτό το μήνυμα είναι ότι δεν υπάρχει Βερβελέ.
1: Αυτό λέει: Δεν τον έχει δει. Πού το ξέρει. Κάτσε να τον δούμε τον Βερβελέ.
0: Για τον Πινέδα.
1: Γρηγόρη, όταν τον έχει φέρει, τον Βιόνι.
0: Εδώ και καμιά
4: δεν υπάρχει χρόνια ο Μπαρένα.
1: Τι, πε το.
0: Και δεν υπάρχει χρόνια.
4: Δεν υπάρχει πολλά χρόνια ο Μπαρένα.
1: Σωστά.
0: Εγώ εδώ και καμιά δεκαριά μέρες, το μόνο που έχω πει
1: ναι.
0: είναι ότι θα της κοστίσει σίγουρα στην αρχή πολλή απουσία του Πινέδα. Γιατί μπορεί να φέρει, γιατί είναι έξυπνος άνθρωπος ο Ριμπάλτα, ένα παιχταρά που θα τρίβουμε τα μέτρια μέσα. Λέμε πω τι έφερε τώρα, θα τον ξεχάσουμε αύριο το πρωί τον Πινέδα. Δεν είναι εύκολο να τον αντικαταστήσει. Και γιατί πλέον είναι κουμπωμένος τέλεια σε αυτό που έχει προπονητής και δεν βρίσκεις παίχτη που να στα κάνει όλα αυτά που έκανε ο Πινέδα. Και ήταν πολύ επιδραστικό συνολικά στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Και αυτό ο απογαλακτισμός από το παιχνίδι της ΑΕΚ, από το παιχνίδι του Πινέδα, δεν θα είναι εύκολο.
1: Και χωρίς τραυματισμό. Έξω προπονητή.
0: Και σκύλος, ναι.
1: Σημαντικό.
0: Έξω προπονητή είναι, έξω τεχνικός διευθυντής είναι.
4: Πρέπει να έχει πολύ μεγάλη προσαρμοστικότητα.
0: Ναι.
4: Πρέπει να έχει πολύ μεγάλη ποιότητα και ετοιμότητα ο επόμενος ποδοσφαιριστής που
0: θα έρθει
4: για να κουμπώσει αμέσως. Για να το καταφέρει αυτό χρειάζεται υποκανονικές συνθήκες, θέλει πολλές εργατόρες και πολύ μεγάλη ποιότητα τον ποδοσφαιριστή να αφομοιώσει που του ζητάει ο Μάρκο Νίκολης. Πάντως, αναφορικά με το προφίλ του παίκτη που θα δικαστεί στον Πινέδα, πάνω κάτω η ΑΕΚ ψάχνει τα ίδια χαρακτηριστικά. Ένταση στο παιχνίδι, ταχύτητα, γιατί η ΑΕΚ δεν έχει στον άξονα εκτός του Πινέδα παίκτες υψηλής ταχύτητας με τον Γκάριντεν και τον Μαρίν και από πίσω τον Μάνταλο με τον Σαχαμπό. Οπότε θέλει να βάλει ταχύτητα ένταση. Και βεβαίως αυτό το οδήγημα της μπάλας που είχε κυρίως στο κάθε το παιχνίδι ο Πινέδα, αυτό ψάχνει ο Νίκολης και ο Ριμπάλτα. Και νομίζω ότι κάπως έτσι θα είναι και το προφίλ του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ.
1: Είναι ξεκάθαρο πάντως ότι είναι δύσκολο. Ένα, να βρεις παίχτη με τέτοια επιδραστικότητα. Δύο, ηγετικά χαρακτηριστικά. Τρία, 100%. Πατάει περιοχή και σκοράρει.
0: Όλα, όλα.
1: Τέσσερα, μαρκάρει και παίζει παραπάνω από μία θέση. Να ταιριάξει με τον Μαρίν, όπως ταιριάξε πέρσι.
0: Να ταιριάξει με το κλαμπ.
1: Με το κλαμπ.
0: Να ταιριάξει με τον προπονητή. Είναι πολύ δύσκολη εξίσωση. Εδώ είναι η πιο δύσκολη εξίσωση που έχει να λύσει ο Ριμπάλτα. Και γενικά η ΑΕΚ χάνει τον καλύτερο της παίκτη εδώ και χρόνια. Ξεκάθαρα τον καλύτερο της παίκτη. Εγώ δεν το βλέπω πολύ win-win, όπως το είπε ο Τάσος.
4: Okay, το οικονομικό κομμάτι μόνο, Βασίλη.
0: Ναι, οκ. Okay. Σωστά, σωστά σε αυτό.
1: Και δεν είχε και λύση άλλη η ΑΕΚ, Μπιλή.
0: Δεν είχε, ήταν δεμένα τα χέρια της.
1: Αν ήθελε να φύγει αυτός και δώσουν τα 8 εκατομμύρια οι άλλοι, τελειώσαμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο να συζητήσουμε. Ήταν και νομίζω ότι καταφέρει να πάρει από ένα παίκτη τουλάχιστον οικονομικά, λέω τώρα έτσι. Γιατί αγωνιστικά συμφωνώ, δεν το βρει εύκολα τον Πινέδα. Αλλά οικονομικά για ένα παίκτη που σε ένα χρόνο τελειώνει το συμβόλαιό του και σε 6 μήνες από τώρα διαπραγματεύεται ελεύθερα χωρίς να σου δώσει αναφορά.
0: Δεν έχανε ιδέα, δεν θα παίρνει ευρώ.
1: Πάρε 8 εκατομμύρια τώρα και ρίχτα στην αγορά.
0: Εγώ πάντω λέω ότι και τα γύρω-γύρω.
4: Ο παίκτης ήθελε να γυρίσει στο Μεξικό.
1: Ήθελε. Τέλος.
0: Το πιο σημαντικό, ρε φίλε, είναι αυτό. Το πιο σημαντικό είναι αυτό όταν κάτι θέλει τόσο πολύ ένας παίκτης. Ναι, ναι. Συνήθως,
2: πάντα,
0: παιδιά, είναι
2: 9,5 φορές στις 10.
0: 9,5 στις 10 γίνεται. Εφόσον κύριε Πινέδε να ήθελε να γυρίσει Μεξικό, τέλος.
2: Ναι. Το θέμα τάσο είναι...
4: Εγώ βοηθήσω πάντως Βασίλη σε αυτό που λες, που έχει πάρα πολύ δίκιο, ότι βρισκόταν στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του. Διότι και το 24 που πίεσε πάρα πολύ και ήθελε να φύγει,
0: είχε τότε
4: ο Λιόπουλος δεν τον άφησε, γιατί τότε είχε μια τριετία μπροστά του.
0: Ναι.
4: Και ήταν πιο δύσκολο το να φύγει και δεν ολοκληρώθηκε τότε, παρότι υπήρξε μια πολύ καλή πρόταση από το Μεξικό. Τώρα που βρίσκεται και στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, ήταν όλο πιο βατό και εφικτό για την πλευρά του Πινέδα να κάνει την πράξη, την επιθυμία του πράξη όπως και γίνεται.
1: Άλλο τότε, άλλο τώρα. Τότε ναι, ναι. Νιώθω τάσεις φυγής, θα το ξεπεράσεις, του λέει ο πρόεδρος. Τώρα αλλάζει το θέμα στον χρόνο μέσα.
2: Εγώ πάντως, Τάσο, θα διαφωνήσω λίγο με σένα όσον αφορά το χρόνο της αντικατάστασής του. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να βιάσει τόσο πολύ η ΑΕΚ, δηλαδή σε μια εβδομάδα να έχει τον παίκτη. Αν χρειαστεί για να βρει έναν πολύ καλό παίκτη.
4: Έχει κάνει προεργασία, Βασιλή.
2: Ναι, οκ, okay, εντάξει ρε παιδί μου, μπορεί να έχει κάνει προεργασία, αλλά να τύχει.
1: Να περιμένει κάτι καλύτερο.
2: Να πει ο παίκτη στο ριμπάλτα, ξέρει, ναι, θέλω να έρθει στην ΑΕΚ, αλλά περιμένω λίγο κάτι καλύτερο. Με περιμένει μέχρι 10 Αυγούστου.
1: Ή να περιμένει η ΑΕΚ κάτι καλύτερο που μπορεί να προκύψει, ναι. Ίσως. Λέω τώρα εγώ, δεν είμαι και γνώση του τι έχει αποφασίσει ο ριμπάλτα.
2: Βέβαια, αν είναι εδώ σε μια εβδομάδα ή σε 5 μέρες, είναι το ιδανικό.
4: Βάσει του ρεπορτάζ, ο Νίκολη έχει ζητήσει ο ποδοσφαιριστή να είναι εδώ στο δεύτερο στάδιο, το οποίο φαίνεται να είναι το πιο σοβαρό κομμάτι αυτού του καλοκαιριού για την ΑΕΚ, για να μοντάρει την ομάδα για τον Αύγουστο και τα κρίσιμα μάτς. 12 Αυγούστου η ΑΕΚ παίζει ένα τελικό για τρόπαιο. Εκεί θέλει ο Νίκολιτς, σε κάθε περίπτωση, όπως τον ακούσαμε και στις δηλώσεις του τις τελευταίες μετά το μάτς με τη Φίτες, ήταν πάρα πολύ οργισμένος για αυτό που είδε. Ένα. Και δεύτερον, για την υπόθεση Πινέδα ήταν ξεκάθαρος. Ή ο Πινέδα θα είναι εδώ 23 Ιουλίου, ή ο Χάπου θα τον αντικαταστήσει. Και αυτό το έχει περάσει και στον Ριμπάλτα. Επειδή συνεργάζονται καθημερινά για πάρα πολλές ώρες, πάνε μαζί στο προπονητικό, γυρνάνε στο ξενοδοχείο, έχουν συνεργασία για πολλές ώρες. Όταν ο Νίκολης δεν δουλεύει με το προπονητικό team του, είναι συνέχεια μαζί, ο Ριμπάλτα με τον Νίκολης, δουλεύουν και σκέφτονται ως ένα. Οπότε αυτό το έχει περάσει και στο Ριμπάλτα και ο Ριμπάλτα έχει κάνει πολύ καιρό προεργασία. Και ο Ριμπάλτα δεν είναι έτοιμος μόνο για τον ΧΑΦ, είναι έτοιμος και για υπόλοιπες κινήσεις στην ΑΕΚ. Και όταν πάρει το πράσινο φως από τον Νίκολης, ότι τώρα πρέπει να πάμε στα πιο σοβαρά, στο δεύτερο στάδιο, όπως σας είπα, πρέπει να πάρουμε κεντρικό αμυντικό, όπως έχει αποφασίσει η ΑΕΚ, ή πρέπει να κινηθούμε και για τον αριστερό χαφ, ο οποίος θα βοηθήσει και κεντρικά και αριστερά, τότε ο Ριμπάλτα θα κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό είναι ένα όπλο για την ΑΕΚ, αυτή η άμεση επικοινωνία και το ότι σκέφτονται πολύ γρήγορα και σαν ένα ο Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς, και νομίζω ότι για να το έχει ζητήσει ο Νίκολιτς ότι θέλει εδώ τον ποδοσφαιριστή, πιστεύω ότι έχει διαπιστώσει ότι στον άξονα πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετηθούν τα στοιχεία που λείπουν από τον Πινέδα. Γιατί η Δάλος Ιάκη θα έχει αγωνιστικό πρόβλημα τον Αύγουστο. Πρέπει να μοντάρει και την ομάδα, πρέπει να προετοιμάσει και τον ποδοσφαιριστή να ενσωματωθεί στην ομάδα και ο ποδοσφαιριστής να μάθει την ομάδα. Δεν είναι εύκολη διαδικασία αυτή. Νομίζω ότι 23 Ιουλίου με 12 Αυγούστου, που είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι, είναι ένα καλό χρονικό διάστημα για να
0: πεις
4: ότι μπορώ να βάλω ένα νέο ποδοσφαιριστή σε μια νέα ομάδα, να του δώσω προπονήσεις, να του δώσω φιλικά και να διαπιστώσω βεβαίως και σε ποιο επίπεδο ετοιμότητας θα είναι για τον Αύγουστο.
1: Με πάνω από 5.000 στο chat και με 700 παρά like, δεν νιώθω πολύ καλά. Και έχουμε και εκπομπή την Κυριακή, όχι τίποτα άλλο. Την Κυριακή τι ώρα έχουμε?
0: Κάντε φορτωτική.
1: 9 ώρα την Κυριακή, παρεπτόντως, βλέπουμε Μουντιάλ όλη παρέα εδώ. Ετοιμάζουμε διάφορα happenings εδώ, όσον αφορά τον τελικό, ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή. Οπότε νομίζω πως θα περάσουμε πολύ ωραία την Κυριακή. 9 με 1 περίπου θα είναι η εκπομπή, για όσους ρωτούν, και εκτός αν υπάρχει παράταση στο match.
0: Πολύ πιθανό.
1: Που δεν είναι απίθανο, σωστά.
0: Σωστό.
1: Οπότε θα τα πούμε και εκεί. Κάνα like εδώ, μπορούμε.
0: Φορτωτική από like τώρα.
1: Πάμε για 1500 σήμερα.
0: Ναι, ρε φίλε. Εντάξει. Με 5.000 κόσμο, 500 μέσα.
1: Ναι, 5.200 τώρα. Λοιπόν, τι θέλω τώρα. Τάσο, υπάρχει πάντως ξεκάθαρα εδώ ένα μήνυμα από πλευρά ΑΕΚ και αυτό περιλαμβάνεται σε 2-3 πράγματα που έχω στο μυαλό μου. Για παράδειγμα, οι χθεσινές δηλώσεις, ένα, που δείχνουν έναν δρόμο και προτρέπουν να τελειώνει το θέμα Πινέδα. Το δεύτερο είναι ότι 23 Ιουλίου ξεκινάει η προετοιμασία, όπως το είπες, είχε πει ή Πινέδα ή ό,τι καταστάτησε εδώ για να δουλέψω. Και 2-3 περιπτώσεις ακόμα μικρότερες από τις δηλώσεις που προκύπτουν αυτά όλα. Εμένα μου φαίνεται πολύ κανονικό αυτό που συμβαίνει. Ο προπονητής δεν ζήτησε κάτι ότι μπορείτε να κρατήσετε τον Πινέδα. Ήξερε ότι υπάρχει μια βούληση του ποδοσφαιριστή που έλεγε φεύγω. Αυτό όμως που μπορεί να κάνει ο προπονητής είναι να πει σε ημερομηνίες που θέτω εγώ για να δουλέψω όπως θέλω να δουλέψω, φέρτε μου αντικαταστάτη. Και το έκανε.
4: Είναι ξεκάθαρο. Έτσι όπως το μεταφέρεις, ήταν απολύτως ξεκάθαρο και ο Νίκολης και στις δηλώσεις του και απέναντι στο Ριμπάλτα και τη διοίκηση ΑΕΚ για αυτά που θέλει. Οπότε νομίζω στο χρονοδιάγραμμα έχουμε όλοι καταλάβει πάνω κάτω το τι θέλει ο Νίκολης αναφορικά και με τα σπουδαία του Αυγούστου. Και λέω συνέχεια για αυτό το μάτς 12 Αυγούστου, το τελικό του Super Cup, γιατί ο Νίκολης το έχει βάλει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα του. Θέλει πάρα πολύ η ΑΕΚ να ξεκινήσει ιδανικά με έναν τίτλο και να πάει στα προκριματικά στα play-off του Champions League με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία και με τις καλύτερες συνθήκες, παρότι δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει απόλυτα ως πρώτα γενεράλε λόγω του κανονισμού των δύο ποδοσφαιριστών. Και τις επόμενες μέρες θα τα πούμε και από κοντά. Δεν του αρέσει καθόλου ο κανονισμός αυτός με τους πιτσιρικάδες και θα σας εξηγήσω όταν αναφερθούμε στο θέμα αυτό περισσότερο, όταν πλησιάζουμε και στο παιχνίδι, γιατί ο Νίκολιτς δεν του αρέσει καθόλου ο κανονισμός. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το αν έχει διαθέσιμους παίκτες ή όχι, γιατί πλέον έχει ο Νίκολιτς.
2: Αλλά
4: το έχει πάρα πολύ ψηλά γιατί είναι ένα τρόπαιο και αυτός ο προπονητής έχει έρθει εδώ πέρα για να το λέει συνέχεια. Έχω έρθει για να κερδίζω και να παίρνω τρόπαιο. Αυτή είναι η δουλειά μου και γι' αυτό έχω έρθει στην ΑΕΚ. Αναφορικά πάντως με το μεταγραφικό σχέδιο της ΑΕΚ από εδώ και πέρα, στις επόμενες κινήσεις, σας είπαμε ότι είναι απόλυτη προτεραιότητα ο ΧΑΠ που πρέπει να πάρει η ΑΕΚ για τη θέση του Πινέδα και να μπει στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας εδώ την επόμενη εβδομάδα. Το Σάββατο έχει, αύριο έχει το μεσημέρι με την Groningen, το τελευταίο φιλικό, 3 η ώρα Ελλάδας, 2.45 λεπτά τελικά. Ακυρώθηκε αυτό με τα 4.30 λεπτά που είχαν ανακοινώσει. Θα πάμε σε 2.45 λεπτά κανονικό αγώνα με την Groningen και το βράδυ επιστρέφει η αποστολή στην Αθήνα. Οι περισσότεροι βεβαίως από το Άμστερνταμ θα φύγουν διακοπές στις πατρίδες τους ή σε άλλα μέρη και θα ενσωματωθούν πάλι εδώ στο Άμστερνταμ την επόμενη εβδομάδα. Θα το χρησιμοποιήσουν δηλαδή ως μίνι άδεια. Αναφορικά όμως με αυτά που έχει να κάνει ο Ριμπάλτα, γιατί για τον Νίκολη και τον Ριμπάλτα δεν έχει καλοκαίρι και διακοπές. Η ΑΕΚ θα πάει αμέσως μετά για κεντρικό αμυντικό. Αυτό φαίνεται να επιμένει ως απόφαση στο μεταγραφικό σχέδιο της ΑΕΚ. Στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, το πιθανότερο είναι να δούμε τον Γεωργίεφ περισσότερο δεξιά, πίσω από τον Ρότα, και ως τρίτη επιλογή να υπάρχει ο νεαρός Χρυστακόπουλος. Οπότε η ΑΕΚ θα πάει να πάρει κεντρικό αμυντικό πολύ ψηλού επίπεδου, να το τοποθετήσει δίπλα σε Ρέλβας, Μουκουντή, Αλεξίου και Βίντα. Οπότε να έχει μια πολύ δυνατή πεντάδα στο κέντρο της άμυνας. Από εκεί και πέρα θα πάει να πάρει έναν αριστερό χαφ, να έχει τα στοιχεία του Ζωάο Μάριο και του Περέρα. Το έχουμε πάρα πολύ, το έχουμε πει πολλές φορές. Ουσιαστικά εκεί θέλει να βάλει ποιότητα, θέλει να βάλει προσωπικότητα. Θέλει να βάλει παίκτη ο οποίος ξέρει τι θα κάνει στο γήπεδο ανά πάσα στιγμή και δεν θα είναι μια επένδυση που θα περιμένει να δει. Σας έχω πει από χθες ότι στο τραπέζι το αφήνω περισσότερο στο βάθος του καλοκαιριού. Θα αφήσω και έναν δεύτερο χαφ για το θέμα του Σαχαμπό. Θα γίνει αξιολόγηση και στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας θα το δούμε ποιοι θα είναι εδώ και ποιοι δεν θα είναι. Γιατί η ΑΕΚ θέλει να έχει περισσότερο βάθος στον άξονα με παίκτες που θα έχουν περισσότερο ετοιμότητα. Γιατί ο νεαρός από τη Ρουάντα φαίνεται ότι ακόμα δεν είναι στο επίπεδο να προσφέρει σε αυτά που θέλει ο Νίκολιτς και είναι πάρα πολύ απαιτητικός, ειδικά από τους κεντρικούς χάφτου.
2: Μήπως πάει δανεικός δηλαδή.
4: Θα αφήσω και την υπόθεση του δεξιού. Συγγνώμη.
2: Μήπως πάει δανεικός δηλαδή ο Σαχαμπό.
4: Προφανώς έχει γίνει μια επένδυση κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ για τον νεαρό, οπότε δεν μπορεί να τον διώξει. Θα πάει δανεικός για να πάρει παιχνίδια. Δεν νομίζω ότι θα πάει πιο πίσω στο rotation και με ακόμα έναν χαφ, δηλαδή όταν δεν έχει 6ο-7ο χαφ στην ΑΕΚ. Νομίζω ότι θα είναι καλύτερο να πάει σε μια ομάδα και να πάρει εγγυημένες συμμετοχές για να ψηθεί περισσότερο και να επιστρέψει στην ΑΕΚ. Αν αποφασιστεί αυτό, το αφήνουμε όμως να το δούμε στην εξέλιξη του καλοκαιριού αυτό. Και στο τέλος, για την επίθεση, δεξιά, πίσω από τον Ζούμκοφ, αυτή τη στιγμή υπάρχουν επιλογές. Όπως είναι ο
1: Καλοσκάμης,
4: ο Γκατσίνοβιτς, ακόμα και ο Κοϊτά να επιστρέψει. Κάποιες φορές δεξιά, όπως έπαιξε προς το τέλος του αθλήματος πέρσι. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ως νούμερο ένα επιλογή αριστερά. Εγώ θα, ανάλογα και με την εξέλιξη των υποθέσεων του Λιούμπης και του Ελίασον, για τους οποίους η ΑΕΚ ψάχνει χρήματα στην αγορά για να πουληθούν, για να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο, για το Λιούμπης η ΑΕΚ ψάχνει περίπου στα 2-2,5 εκατομμύρια ευρώ στην αγορά, και για τον Ελίασον κοντά στο 1,5 εκατομμύριο, αν μπορούσαν να φτάσουν σε αυτά τα επίπεδα οι προτάσεις, νομίζω ότι η ΑΕΚ θα προχωρούσε άμεσα σε πώληση.
2: Εκτός Ελλάδας.
4: Και αν ολοκληρωθούν οι πωλήσεις αυτών των δύο παικτών, το πιθανότερο είναι για εκτός Ελλάδας. Δεν νομίζω τώρα εκτός Ελλάδας να γίνει κάποιο τέτοιο deal. Και γενικά δεν βλέπω και μεταγραφές μεταξύ των μεγάλων ομάδων στην Ελλάδα για να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν γίνει τώρα η αρχή.
2: Ναι, καλά, έχεις δίκιο σε αυτό. Μια φορά έχει γίνει στα χειρότερα του Παναθηναϊκού. Ναι. Όταν πούλησε ο Παναθηναϊκός, το σου είδω τον μπακ, το Χουλτ στην ΑΕΚ. Αλλά ήταν σε ημιδιάλιστο το Παναθηναϊκό και τραβηχτή μπρίζα. Τον πούλησε 250.000 τον Νίκλας Χουλτ.
4: Είναι ο πρωταθληματικός Χουλτ.
2: Ναι, και είχε κάνει προσφυγή του όλες, να μην ελέγξει τον Παναθηναϊκό. Οπότε
0: Αναγκάστηκε να τον πουλήσει τότε.
1: Όσο μιλάτε και βερβελέ στην παρέα μας να έχω, παρακαλώ πάρα πολύ. Γεια σου, Διονύση.
0: Γεια σου, Διονύση.
6: Γεια σου, Διονύση.
0: Αυτό Τάσο, συγγνώμη, το λέει ο Βασίλης, γιατί έχει κυκλοφορήσει τώρα μια φήμη. Δεν έχω καταλάβει από πού ακριβώς. Ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάει τον Ελίασον. Εγώ τα έχω δει όλα ζωή μου και τα περιμένω όλα ζωή μου, αλλά δεν ξέρω γιατί. Και έρθει και στο chat καλή αυτή η φημολογία, έρθει και από το chat. Και το πρωί το είδα σε κάτι Twitter, σε κάτι τέτοια. Τώρα δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω εικόνα για τέτοιο πράγμα.
4: Το μυρόξαστο είναι στο θέλω του.
6: Στο.
0: Στο.
4: Το γουστάρι τον Ελιάσο.
6: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ τον γουστάρι.
0: Όταν είναι καλά, ο Ελιάσο είναι πολύ καλό.
6: Πολύ τον γουστάρι.
4: Ναι.
6: Πολύ.
4: Στα καλά του Ελίασον είναι ο πιο δημιουργικός παίχτης στο δεξί άκρο. Αυτή τη στιγμή πάντως δεν είναι στα καλά του, για να λέμε την αλήθεια. Αν ήταν στα καλά του, τον θα ήταν και στο rotation της ΑΕΚ.
6: Από την, λοιπόν, από την πρωταθληματική ΑΕΚ του τότε, όχι
4: τότε
6: του όχι πέρσι, του 23, πιο πολύ γουστάρα Ελίασον και Ματίας Αλμέιδα προπονητάρα.
0: Ανταλλαγή με Μπακασέτα, Τάσο. Πάμε παρακάτω.
4: Αν λοιπόν πουληθούν ο Ελίασον και ο Λιούμπισιτς, τότε πιστεύω ότι θα ανοίξει ο δρόμος για να αποκτηθεί ένας δεξιός εξτρέμ, ο οποίος μαζί με τον Ζούμπκοφ θα έχουν την κύρια ευθύνη για το δεξιάκρο της επίθεσης. Αλλά αυτά νομίζω ότι θα τα δούμε και για τον δεύτερο χαφ και για τον δεξιό εξτρέμ, θα τα δούμε αργότερα το καλοκαίρι, πιο βάθος Αυγούστου. Και για να το κλείσω το μεταγραφικό, δεν υπάρχει καμία κουβέντα αυτή τη στιγμή και καμία συζήτηση είτε για αριστερό μπακ είτε για δεξί μπακ. Οπότε, ό,τι και αν λέω εγώ, ό,τι και αν θέλω, το ζήτημα είναι τι έχουν αποφασίσει στην ΑΕΚ.
1: Αύριο, πότε? Αύριο στις 3, έτσι. Ναι, με την Groningen. Ναι. Οπότε θα δούμε και περισσότερα. Μείνε μαζί μας λίγο.
0: Και
1: γιατί...
0: γυρίζει το αγόρι μας για λίγες μέρες.
1: Και γυρίζει. Την Κυριακή το βράδυ θα είναι εδώ.
0: Όπου.
1: Ελπίζω κι εσύ.
0: Το παλέψω, ρε μαγκής.
1: Κάνε μια μάχη εκεί. Πριν ξεκινήσουμε με Βερβελέ να μιλάμε για θέματα Ολυμπιακού και πολλά θέματα Ολυμπιακού έχουμε. Θέλω να υπενθυμίσω πρώτα απ' όλα ότι η χορηγός εταιρεία σήμερα, όπως και κάθε μέρα στο 3 με 5, είναι η Elabet και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είναι η Kiwi, η περίφημη. Η Elabet καθημερινά 3 με 5 στο back-to-back. Και να δείξουμε και τον διαγωνισμό μας που ολοκληρώνεται την προσεχή Παρασκευή. Η επόμενη Παρασκευή σημαίνει δώρο για έναν από εσάς. Η Sky Telecom φροντίζει γι' αυτό, για το Mission Giveaway που έχει θεσπίσει εδώ και αρκετούς μήνες, και το iPhone 17, το Mist Blue, είναι δικό σας. Με ποιον τρόπο, κύριε Γουλή?
0: Κάνουμε follow στους τρεις επόμενους λογαριασμούς. Sky Telecom GR, Athletico GR και Action 24 TV και στους τρεις λογαριασμούς για να είναι εγγυητή συμμετοχή σας.
1: Like στο post, mention φίλοι φίλοι στα σχόλια, γιατί άμα κάνετε μόνο αυτό που λέει ο Γουλής, τελειώσατε, δεν έχετε καμία ελπίδα.
0: Όχι,
1: να
0: αυτά τα άφησα σε σένα.
1: Ναι, σωστά. 24 εβδόμου με τη Μαριάννα ολοκληρώνουμε το διαγωνισμό.
0: Όχι, 24 θα γίνει με μακελιό εδώ. Πολύ πράγμα.
1: Πέτρο Μάνταλε, όχι ο κανονικός, ο άλλος.
0: Ποιος, τι λέει?
1: Έχουμε ρωτήσει τα πάντα για την ΑΕΚ. Θες κάτι άλλο? Φυσικά έχετε ψυχή κι εσείς, γι' αυτό κοιτάζω εδώ ό,τι μήνυμα στέλνετε. Έχουμε μιλήσει για όλους τους στόχους της ΑΕΚ.
0: Τάσο, έναν Ισπανό που γράφτηκε της Βαλένθια.
1: Ουστάκιο, όπως λέγεται αυτό.
0: Όχι, ο Ουστάκιο είναι το χαφ της. Αρχικός του Καναδά είναι αυτό.
1: Πού είναι?
0: Πού
1: παίζει?
0: Ένα της Βαλένθια δεν γράφτηκε μόλι στο εξωτερικό. Έναν Βάθκεθ. Πώς τον γράφουνε?
4: Επιθετικός ήταν, ένας νεαρός.
0: Μπράβο, ένα πιτσιρικά.
4: Δεν κοιτάει για επιθετικούς.
1: Αυτός είναι ο Στάκιο, έτσι, Γρηγόρη?
4: Δεν
1: τρομερό μαλλί.
0: Άρα δεν είναι αυτό.
1: Αυτός είναι ο Βαθκέθ.
0: Ένα σώτο όνομα πιτσιρικά γράφτηκε, ρε παιδί μου. Γι' αυτό ρωτάω αν ισχύει ή όχι.
1: Αυτό το μαλλί δικό του.
0: Ναι.
1: Μπλάθκεθ λέγεται.
0: Μπλάθκεθ, αυτό.
1: Άστα, δεν μας αρέσει, φίλε, δεν μας αρέσει το όνομα. Πάμε παρακάτω.
0: Με αυτό το μαλλί εγώ.
1: Λοιπόν.
4: Με αυτό το μαλλί. Με αυτό το μαλλί.
1: Διονύση, πριν αρχίσουμε να μιλάμε για Ολυμπιακό, όμως θέλω να ξεκινήσουμε να λέμε λίγο.
4: Για Ουναή και Μπέργκ, για να το κλείσω, δεν υπάρχει κάτι από πλευρά ΑΕΚ.
1: Ποιον?
6: Για Ουναή και για Μπέργκ.
4: Ουναή και Μπέργκ.
1: Το Μπέργκ το χαφ λέμε.
0: Ναι,
1: το
0: για
1: τον Ορβηγό. Για τον Ουναή, πώς να υπάρχει κάτι, ρε φίλε? 20 εκατομμύρια δεν κάνει. Ποιο το υποτιμάει?
0: Τάσο του Ουναή νομίζω ότι είναι λίγο, όσο και αν ο Ριμπάλτα τον είχε πάρει κάποτε στη Μαρσέγη, είναι λίγο απλησίαστα τα δεδομένα.
6: Τι λίγο, ρε φίλε.
0: Και ο Μπέργκ μετά το Μουντιάλ κιόλα, νομίζω
4: και
0: ότι.
4: Για
0: και
4: το συμβόλαιό του και για την αγορά του.
0: Και για την αγορά του. Και τώρα τον Μπέργκ θα το θέλει 5 ομάδες στην Πρέμιερ, θα το θέλουν. Που θα πάνε έτσι στου Ορβηγού από πάνω, του πάρουν όλου.
1: Και άμα να δώσει 4,5 εκατομμύρια ή 5 στο συμβόλαιό του, δώσε το στον Πινέδα και κράτο.
5: Ωραία. Λέω τώρα εγώ.
2: Δεν υπάρχει Ουνάη.
5: Δεν γίνεται.
2: Αφήστε,
5: αυτά,
2: δεν το πιστεύουμε τίποτα.
5: Ξαναλέω, πάμε τρίτη προσπάθεια. Έλεγα να ξεκινήσουμε με Μιρότσο, ενώ ακούν και οι υπόλοιποι, και να σου κρατήσω λίγο για τη χθεσινή συνάντηση των παραγόντων στην κλήρωση του πρωταθλήματος και για όσα είδες εκεί, ό,τι θες να μεταφέρεις, είχε... σαν κάτι που σου έκανε εντύπωση.
2: Δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο, να σου πω την αλήθεια. Περίμενα ότι μετά από δύο τέτοιες συνεδριάσεις στη Super League θα ήταν λίγο πιο αμήχανα, περίεργα τα πράγματα μεταξύ των παραγόντων, αλλά δεν είχε κάτι. Φαντάσου ότι αυτό που έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν μια απουσία και όχι μια παρουσία. Δηλαδή η απουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη από την κλήρωση της Super League, ενώ ήταν εκεί και ο Μάριος Ηλιόπουλος που βλέπουμε εδώ. Φυσικά ο Γιάννης Αλαφούζος ως πρόεδρος της Λίγκα. Στον ΠΑΟΚ τον εκπροσώπησε ο Λέο Μάτος στην πρώτη του παρουσία. Εδώ βλέπουμε να... παίρνει ένα βραβείο για τον Ζίβκοβιτς, μπράβο, για
0: τις πρώτες ασίστ.
2: Ο Λεωμάτος ήταν εκεί, φυσικά ο Βασίλης Γκαγκάτσης ως πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας που ήταν ξανά ενωτικός. Οι δηλώσεις του Γιάννα Αλαφούζου ως πρόεδρος της Λίγκας πρώτη μέρα είχαν να κάνουν με έσοδα, δηλαδή με αυτό που λέγαμε και εμείς, ότι ο πρόεδρος της Super League πιο πολύ ασχολείται με αυτά, με το πώς θα φέρει περισσότερα έσοδα στο συνεταιρισμό, και αυτό τόνισε και ο Αλαφούζος και μίλησε και για το ότι θα πιέσουν την κυβέρνηση ως προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Το στοίχημα.
2: Ναι, για το στοίχημα.
0: Να αυξηθεί το ποσοστό του στοίχηματος.
2: Και γνωρίζουμε όλοι ότι οι σχέσεις του κυρίου Αλαφούζου με την κυβέρνηση είναι καλύτερες από οποιοδήποτε άλλου παράγοντα ελληνικού ποδοσφαίρου με την κυβέρνηση. Οπότε εκεί ίσως αυτές οι σχέσεις να βοηθήσουν το συνεταιρισμό για να προχωρήσει λίγο πιο μπροστά σε αυτό τον τομέα. Και μου έκανε εντύπωση που μίλησε πολύ και για Super League 2 ο Γιάννης Αλαφούζος.
0: Θεωρώντας ότι πρέπει να πάνε κοινό πακέτο τα τηλεοπτικά τους.
2: Ναι.
0: Οι δύο λίγες. Δηλαδή πρέπει να, όπως είναι στην Ισπανία, ας πούμε, που πρέπει να είναι. Διαπραγματεύονται ένα ενίο πακέτο οι λίγες.
2: Ναι.
5: Αυτό το πρωτάθλημα ανήκει στην Per Capita, να πούμε. Και ότι η ΕΡΤ είναι πολύ κοντά στο να το ναι. πάρει.
0: Ναι.
5: Δηλαδή για το Super League 2.
2: Α, ναι, αυτό. Λέω και εγώ τι έχω χάσει.
5: Όχι,
0: τις δύο, ναι, αυτό που λέω.
2: Ένας πολύ ωραίος χώρος, πάρα πολύ ωραίο φαγητό.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
2: Τρομερός μπουφές.
0: Μπράβο, ρε.
5: Μιας και λέει για φαγητό, να πάει στο Βερβελέ το μήνυμα που στέλνει ένας φίλος, να πάει στη Φινικούντα δίπλα, είσαι να κεράσουμε, λέει ένας φίλος, Γιονύση. Φινικούντα πόσο μακριά είναι από εκεί? Γιονύση.
2: Δεν ακούει ο Διονύσης.
5: Αν το φτιάξουμε. Έλα, πάρε τον τηλέφωνο πάλι.
2: Αυτά, παιδιά, δεν είχε κάτι έτσι ιδιαίτερο. Μετά ασχολήθηκαν όλοι με την κλήρωση και με το φαγητό. Όταν τελείωσε, δηλαδή.
4: Απέσαι για πηγαδάκια.
2: Μπα, δεν είναι. Ο Αλαφούζος με τον Ηλιόπουλο σε κάποια φάση τα λέγανε. Και παρουσία και του Λισάνδρου.
5: Γκαγκάτσι με κάποιον από αυτούς που πρωταγωνίστησαν, ενώ Αλαφούζος στη μια πλευρά.
2: Καθότανε μαζί με την Κάτια Κοξενόγλου
5: ναι.
2: από τον Ατρόμητο, ναι, ο Μάξι Γκαγκάτσι.
0: Στο τραπέζι εκεί ήταν.
2: Ναι. Χάρηκα πολύ που είδα και την Κάτια μετά από καιρό και τον κύριο Σπανό μετά από καιρό.
5: Σπανός, ναι.
2: Λόγω Ατρόμητου έχω
5: σωστά.
2: Μια έτσι.
0: Χρόνια ρεπόρτερ, Ατρόμητου τον κύριο Μιρότσο.
5: Έκανε και δηλώσεις ο.
2: Ναι, έκλειψε την παράσταση το ρούχο του Καρυπίδη. Σαν κιμονό εκεί πέρα κάτι φορούσε ένα.
5: Το είδα, εμένα μ' άρεσε.
2: Ναι. Εντάξει, γούστα είναι αυτά.
5: Ωραία, γούστα θα το φορούσε.
4: Του Καλαμάτα Άρης.
2: Όχι, εγώ δεν θα το φορούσα.
0: Του κάτσε και Καλαμάτα Άρης, λέει ο Τάσος.
2: Ναι.
0: Πρεμιέρα.
2: Ναι.
0: Η οποία αυτά. Καλαμάτα, πρώτο Θεός και το Καλαμάτα Παναθηναϊκός.
5: Βάλε μου ένα α στο όλα δίπλα.
0: Στην τέταρτη αγωνιστική, νομίζω και αυτό στην Τρίπολη θα γίνει.
2: Δεν θα γίνει στην Καλαμάτα το.
0: Δεν
2: Καλαμάτα,
0: θα γίνει στην Καλαμάτα, γίνει μετά τη διακοπή.
2: Δεν προλαβαίνει.
0: Θα είναι σε θέση στο γήπεδο παραλίας θεωρητικά να είναι έτοιμο. Οπότε και αυτό Τρίπολη το βλέπω. Το Καλαμάτα Παναθηναϊκός στην τέταρτη αγωνιστική. Πολύ πιθανό.
5: Ελάτε.
0: Ελάτε. Παιδιά,
5: προσέξτε μόνο. Όχι, και να δουλέψουν οι καφετέρες, να δουλέψουν τα μαγαζιά.
0: Κοντά είμαστε. Ωραία, φίλε, όλα τα ωραία βόλτα είναι.
5: Λοιπόν. Κύριε Διονύση, έλεγα νωρίτερα ότι είστε καλεσμένος ενός φίλου εδώ στην Φινικούντα. Πόσο μακριά είναι η Φινικούντα, ρωτάει, να σας κεράσει ένα, να κάνετε παρέα, λέει, και να σας κεράσει. Είναι μακριά?
7: Από τον πύργο είναι, ρε φίλε, είναι πιο κοντά στην Καλαμάτα. Είναι.
5: Είναι πιο κοντά, Είναι μια μισή ώρα, λέει,
7: Τον Αύγουστο, πες, τον Αύγουστο, στο τρίτο μέρος διακοπών.
5: Εδώ μου λέει 2 ώρες και 35 λεπτά πυρός Φινικούντα. Τι λες, ρε, μου στέλνει ένας φίλος. Αλήθεια.
7: Τόσο είναι, δίκιο έχει.
5: 2,5 ώρες είναι.
7: Είναι κοντά μια ώρα από την Καλαμάτα, ρε φίλε. Και το πύργος Καλαμάτα είναι μια μισή ώρα κοντά. Από αυτό το δρόμο.
5: Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε στα υπόλοιπα. Ωραία, δεν είχε κάτι φοβερό. Κάποιο σχόλιο για την κλήρωση, κύριε Βερβελέ, το κουβεντιάσαμε
0: νωρίτερα. Επειδή ρωτάει ένας φίλος, είχατε τα τέτ με προέδρους.
5: Εσύ.
0: Και τι του πες, τι του
5: λέει,
0: έλα πρόεδρε. Έλα πρόεδρε. Είχαμε τον κύριο Μποροβίλο, με τον κύριο Σπανό, με τον κύριο Γκαγκάτση. Είχαμε γενικά. Είχαμε όλοι. Ναι, μίλησαμε όλοι.
8: Έπρεπε να έχει μπλουζάκι. Αφορά και το μπλουζάκι.
0: Γι' αυτά είναι αυτές οι
8: εκδηλώσεις.
0: Να κάνει λίγο PR, να κάνει λίγο έτσι. Σου. Που λέει και μια ψυχή.
5: Και μετά μπορεί να χρειαστεί να πάρει ένα τηλέφωνο, να το σηκώσουν.
0: Έτσι είναι, Τάσο, δεν είναι.
7: Αλαφούζο δεν είχε. Με Αλαφούζο δεν μίλησε.
0: Ο Αλαφούζο δεν μίλησε με κανένα δημοσιογράφο, έχω να σου πω, εκτός από τις δηλώσεις που έκανε. Εκτός από τις δηλώσεις που έκανε. Πέρασε έτσι, χρακ, είπε ένα γεια σας.
8: Ερώτηση. Ιωάννης Κομπότης ήτανε.
0: Δεν ήταν, όχι.
8: Δεν τον έχω δει γι' αυτό. Στα πλάνα δεν ήταν πουθενά Κομπότη.
0: Ούτε Κομπότης ήταν, ούτε Μπέος ήταν.
5: Ούτε Μπέος.
0: Είχαν στείλει εκπροσώπους. Ο Πρίτσας ήταν με γυναίκα και παιδί.
8: Μάλιστα.
0: Μάλιστα έπιασα και. Τι είχαμε μαζί στο μπουφέ και είπε ο μικρός, εγώ έχω φάει, θα φάω λίγο σαλάτα. Ο μεγάλος Πρίτσας έφαγε για τα καλά.
5: Φτιάξε ένα σούπερ. Καυτές λεπτομέρειες για τη συνεδρία, για τη συνάντηση.
8: Τι έφαγε ο Μιρότσος να μας πει, αλλά θα τα μας τον
0: έχουμε και, του έχουμε και αδυναμία του κύριου Πρίτσα, έχει έρθει και στην εκπομπή μας.
7: Έτσι, καλή μου να.
5: Και ο...
7: Στα βραβεία του Ψάτου πρέπει να μπει αυτή η συνέντευξη.
0: Γιατί όχι.
7: Διαπούδρα δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο μακιγιάρισμα. Στο top 10 των συνεντεύξεων ήταν.
0: Θα τη στείλουμε, θα τη στείλουμε.
5: Εμένα μου άρεσε η συνέντευξη πάντως. Απάντησε σε όλα. Τον ρωτήσαμε.
7: Ναι, για όλα αυτό απάντησε. Λέω. Δεν είπα τίποτα.
5: Και ό,τι είπε έγινε.
7: Θετικά το λέω. Θετικά το λέω.
5: Λοιπόν, έλα, πάμε. Ήθελα να μου πεις τι γίνεται στα μεταγραφικά ζητήματα και κυρίως να ξεκινήσουμε με Τζολάκη. Τι συμβαίνει στην περίπτωση αυτή. Και η επόμενη μέρα ποια θα είναι για τον Ολυμπιακό, κυρίως αυτό αφορά τον κόσμο και τον ενδιαφέρει.
7: Ναι, με Τζολάκη έχει υπάρξει μια κινητοποίηση τις τελευταίες ώρες, τουλάχιστον όσον αφορά στο κομμάτι το πώς έχει αναπαραχθεί. Έχει γράψει η Πατρίς Πύργου, πώς λέμε Πατρίς Πύργου εδώ, Ελευθερία στην Καλαμάτα. Έχει γράψει η τοπική εφημερίδα της ΧΑΛ ότι είναι πολύ κοντά ο Ατζούν με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Για να τελειώνουν τις διαπραγματεύσεις για τον Τζολάκη και μάλιστα τον στέλνουν και στην προετοιμασία. Στον Ολυμπιακό ψιλογέλαγαν στο άκουσμα αυτών των δημοσιευμάτων. Δηλαδή ότι ούτε τόσο προχωρημένο είναι, ούτε ο Ατζούν με τον Μαρινάκη έχουν καθίσει στο τραπέζι τόσο πολύ για να τελειώσουν μια τέτοια μεταγραφή. Επειδή επίσης ο Ολυμπιακός έχουν ξαναπεί ότι εδώ, ωραία το λέμε ότι ο παίκτης μπορεί να πιέσει. Και να πέσει το ποσό στη λογική ότι έχει ένα συμβόλαιο που λύγει του χρόνου. Αλλά από την άλλη, ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει και μια απόφαση στο τέλος και να απορρευθεί με τον ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, το λέω ότι θα πρέπει και ο Ολυμπιακός να καλυφθεί καλά οικονομικά για να δώσει το OK. Ναι, φαίνεται δύσκολο. Είδαμε δηλαδή και στην περίπτωση τρανό παράδειγμα της ΑΕΚ με τον Πινέδα. Εντάξει, με άλλα οικονομικά δεδομένα και κίνητρο όσον αφορά στην. Προοπτική για το Μεξικό. Εδώ σας έχω πει όμως πολύ καιρό ότι ο Τζολάκης το έχει βάλει πολύ καλά στο μυαλό του το θέμα του εξωτερικού και γι' αυτό προκύπτει και μένει και στον αέρα. Υπό άλλες δηλαδή προϋποθέσεις, η κουβέντα η οποία θα κάναμε εδώ και τα σούπερ που θα παίζανε από κάτω είναι ότι ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων για ανανέωση επέκταση συμβολαίου του Διεθνή Τερματοφύλακα. Αυτό θα συζητάγαμε. Αλλά επειδή φαίνεται πως έχει βάλει τη γραμμή στο μυαλό του, τουλάχιστον χωρίς να έχει διαψεύσει και κάτι. Από όλα αυτά που έχουν υποθεί γραφτεί ο Τζολάκης, δηλαδή αν ο Τζολάκης είχε πάρει την απόφαση να συνεχίσει τον Ολυμπιακό, θα μπορούσε να μας κάνει όλους ροντέο, να πει ότι δεν ξέρω τι είναι αυτά που λέτε γράφετε. Εγώ είμαι εδώ, αφοσιωμένος, στην προετοιμασία, στους αγώνες της ομάδας που ακολουθούν και πάμε παρακάτω. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο και όλο αυτό παίρνει τροφή συνεχώς με αναπαραγωγή πολλών άρθρων, κυρίως στην Αγγλία πλέον, για το θέμα της ΧΑΛ. Αυτή δείχνει. Η ομάδα που μπορεί να καλύπτει και τα θέλω τα αγωνιστικά, θα πω εγώ, του Τζολάκη. Τώρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Αν ξεκινήσουμε την κάνουμε για το αν είναι η σωστή επιλογή, πάλι θα συμφωνήσουν, πάλι θα διαφωνήσουν. Εντάξει, παίζουν ρόλο τα συμβόλαια. Είναι, το είπαμε, ένα ρίσκο να πας σε μια ομάδα η οποία νομίζω ότι σύμφωνα με τις εταιρείες τιμάτων θα είναι από τα φαβορί για να πέσει του χρόνου στην Championship. Από εκεί πέρα, ό,τι είναι, θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του προκριματικά. Και αυτή τη στιγμή, έτσι όπως πηγαίνει να παίξει με τερματοφύλακα το Τζολάκη. Έτσι.
0: Το σίγουρο πάντως είναι ότι αν επέλεγε τη ΧΑΛ, άσχετα αν θα έπεφτε ή όχι, θα είχε κάθε Κυριακή, αν πάει εκεί και παίζει βασικός, μια τελείως διαφορετική διαδικασία από αυτή που έχει στον Ολυμπιακό. Και
2: Εννοώ αγωνιστικά. Γιατί θα πάει σε μια ομάδα που θα δέχεται πάρα πολλές επιθέσεις.
0: Ναι.
2: Θα δέχεται πάρα πολλές τελικές. Και είναι ένα παιδί που αυτή τη στιγμή δεν το έχει συνηθίσει αυτό.
7: Ναι, το συνήθισε λίγο στο Champions League, θα πω εγώ.
2: Ναι,
7: στο Champions League. Στην αρχή θα θυμάστε ότι είχε δεχτεί και την ανάλογη κριτική, γιατί πολλά από αυτά που πήγαν στο τέρμα δεν είχαν τη σωστή αντίδραση. Καλά, ήταν και τελειώματα τρομερά τώρα. Δεν ήταν ότι έφταιγε ο Τζολάκης. Μετά που τα μάτς ήταν, δηλαδή με την Καϊρά, τη Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκι και με τον Άγιαξ εκτός, νομίζω ότι είχε παίξει καταλυτικό ρόλο με την απόδοσή του να βοηθήσει τον Ολυμπιακό να συνεχίσει στο Champions League. Το πιστεύω αυτό που λες, δεν είναι νέο, αλλά δεν είναι. Θα είναι και για τον ίδιο μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα προτιμούσα στη θέση του να κοίταζα κάτι προς Ιταλία μεριά. Δεν ξέρω αν θεωρεί ότι η Χαλ μπορεί να σου δώσει ένα εξαιρετικό συμβόλαιο σίγουρα, με το πώς υπάρχει η γενική προτίμηση στα συμβόλαια στην Αγγλία. Δεν είναι. Δηλαδή το βρήκε ο Μπάμπης Κοστούλας. Το είχε βρει παλιότερα, για παράδειγμα, λέω τώρα από τον Ολυμπιακό. Που υπάρχουν πολλοί παίκτες από την Ελλάδα που έχουν πάει.
5: Διονύση,
7: θυμίζω το Μιλιβόγεβιτς.
5: Θα σου δώσει συμβολιάρα, όπως το λες πολύ σωστά, και θα σου δώσει και το επόμενο βήμα, το πάτημα για το επόμενο βήμα, το οποίο μπορεί να είναι μια πιο μεγάλη ομάδα στην Premier League.
7: Εντάξει, απλά αν δεν πάει καλά εκεί, σε αυτό που λέει ο άλλος Βασίλης, ότι αν δηλαδή γράψει το κοντέρ 80 γκολ σε σεζόν, νομίζω ότι η Χάλ δεν θα μείνει με έναν τερματοφύλακα μόνο. Ενδεχομένως δεν μπορεί να χάσει και τη θέση σου, άμα δεν είσαι καλός εκεί. Και να μπλέξει αλλιώς. Δεν σου λέω ότι θα μείνει χωρίς ομάδα, αλλά εντάξει, δεν ξέρω. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι όταν έχεις κάνει τον Ολυμπιακό, αυτά που έχεις κάνει είσαι για άλλο βήμα. Με παιδί μου, θα σου έλεγα, αν μου έλεγες την Brighton, θα σου έλεγα την άλλη ομάδα η Brighton. Έχει δείξει, αν μου έλεγες την Bournemouth, δηλαδή.
5: Παλεύει για Ευρώπη,
7: δεν έχει να κάνει.
5: Ναι.
7: Ναι. Ναι, και είναι και ομάδες που έχουν μια δυναμική στην Αγγλία καιρό τώρα, αυτό εννοώ.
5: Okay. Επόμενη μέρα είπα ποια θα είναι εφόσον ολοκληρωθεί αυτό το deal, αν γίνει τελικά το deal, γιατί είπαμε βρετανικά δημοσίευματα το πάνε προχωρημένο πολύ. Εμείς λέμε ότι υπάρχει μια πρόθεση. Τουλάχιστον ο παίκτης δεν το διαψεύδει, έτσι. Και από ό,τι φαίνεται είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θα κάνει ως επόμενο βήμα. Θα είναι ο ΣΑ που ακούγεται, που έχεις πει.
7: Ο Ολυμπιακός το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι έτοιμος. Έχουμε πει ότι υπάρχει ήδη λίστα. Πολύ απλά γιατί και ήδη μάνατζερ βλέποντας τον Ολυμπιακό σε αυτή τη διαδικασία. Προτείνουν συνεχώς. Για παράδειγμα, σήμερα είχε έρθει στο προσκήνιο το όνομα του Ορτέγκα, του τερματοφύλακα που ήταν στην Νότιχαμ, για όσους θυμούνται, που έμεινε ελεύθερος και ότι μπορεί να ενδιαφέρει. Υπάρχει το όνομα του ΣΑ, που έχει καλή βάση για μένα. Του Παραγουανού, εγώ το σενάριο του τερματοφύλακα του Χίλ δεν το βλέπω εύκολο. Για ποιο λόγο? Είναι ξένος, πιάνει θέση ξένου, έτσι. Δηλαδή πρέπει να μετράμε και αυτά λίγο. Σωστό. Όταν θα πάμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Ολυμπιακός θα πάει να δώσει μια θέση, ή αν είναι τόσο top class ο τερματοφύλακας. Ωραία, λέμε μια διαδικασία των πέναλτι, φάνηκε κάτι στο Μουντιάλ. Σαν Λορέντζο είναι, δηλαδή δεν ξέρω. Εγώ θα προτιμούσα να πάει ο Ολυμπιακός σε μια λύση τύπου ΣΑ, δοκιμασμένη, έμπειρου και να ψάξει την επόμενη μέρα. Από εκεί και πέρα, άκουγα και το σενάριο που λέει ο Βασίλης τις προηγούμενες μέρες. Αν θα μπορούσε να πάρει το Μανδά, π.χ., ένα εξαιρετικό θερματοφύλακα και να πάει σε ένα τέτοιο κόνσεπτ. Δεν είναι εύκολο, αλλά θυμίζω πάντα την άποψη με τη Λίμπαρ ότι για να φύγει ο Τζολάκης θα πρέπει να έχει έρθει ο αντικαταστάτης εδώ. Δεν είναι δηλαδή να φύγει ο Τζολάκης Δευτέρα και Τετάρτη ο αντικαταστάτης για να το πούμε παίζει στην άλλη Τρίτη. Αυτό εννοώ.
5: Και το ότι εμπλέκεται και Αργεντίνη και ομάδα, ρε φίλε. Ξέρεις, σε κάνει πάντα να σφίγγεσαι λίγο. Λες, εκεί έχει διαπραγματεύσει. 10
0: μάνατζερ,
5: αυτό, ναι.
0: 8 ομάδες στα δικαιώματα, 5% η μία, 3% η άλλη.
5: Δώσε μου λίγο χρόνο, Διονύση, να αποδεσμεύσω τον Τάσο, αν δεν έχει κάτι άλλο να προσθέσει, για να βάλουμε στην παρέα μας τον Σπύρο Τζάνι. Τάσο.
9: Δεν τα έχουμε πριν.
5: Έλα, τώρα λέω ότι αν θες κάτι άλλο να προσθέσει, για να σε αποδεσμεύσω σιγά-σιγά.
0: Αποσβολώθηκε.
9: Όχι, είμαστε OK. Θα τα πούμε Κυριακή βράδυ από κοντά.
5: Εντάξει, γεια σου,
0: Τασάρα. Γεια σου, Τασάρα. Καλώς να μας έρθεις.
5: Λοιπόν.
0: Και μετά καλώς να μας ξαναφύγεις.
5: Για 4 μόνο εμφανίσεις κοντά μας.
0: Ναι.
5: Ο Σπύρος όταν είναι έτοιμος έρχεται στην παρέα μας. Συνεχίζω με Διονύση Βερβελέ, συζήτηση για το Ολυμπιακού. Αναφερθήκαμε λοιπόν στο θέμα του προπονητή. Εδώ είναι ο Σπύρος στην παρέα μας. Τι μπλούζα φοράει εκεί, δεν μπορώ να διακρίνω. Ίσως αν το είχα πιάσει.
7: Τι είναι,
5: Σπύρο.
10: Φοράω την εθνική ομάδα που θα είχε ένα δεύτερο αστέρι την Κυριακή.
0: Ισπανία.
10: Είναι ένα ζακετάκι της εθνικής Ισπανίας.
5: Μόνο ένα παγκόσμιο έχει πάρει το 10.
0: Ο Πέντρη των Φτωχών.
5: Δεν έχει πάρει άλλο.
0: Όχι μόνο ένα παγκόσμιο έχει πάρει. Έχει πάει. Αυτή είναι η μόλις τρίτη φορά που πηγαίνει φτάνει μέχρι τα ημιτελικά. Τα ημιτελικά, ναι.
8: Και αυτό που έλεγε την άλλη φορά ο Παπαγεωργίου, παιδιά, ότι δεν, μέχρι το Μουντιάλ του 10, okay, πάντα λέγαμε μια καλή ομάδα η οποία απλά το 64 ξέρω, το πήρε κτλ. Και, και έχει πάει 5 τελικούς τις τελευταίες 9 διοργανώσεις.
6: Ναι, ο Τζάνης πρέπει να κρυώνει πάρα πολύ, ε. Έχει κουμπώσει μέχρι πάνω.
8: Τι γίνεται,
5: ρε φίλε, τρέμει.
10: Κοροϊδεύα χθες τον καπιτανάκο ότι ναι, έχει κρύο εκεί και είχαμε εμείς ήλιο. Σήμερα έχουμε εμείς κρύο.
5: Μπήκε ένας διεθνής εδώ.
8: Την άκουσες λίγο,
5: έλα μέσα, έλα μέσα. Έλα να πούμε ένα γεια.
8: Για κάνει του δόθε.
5: Γιατί. Έλα να πούμε ένα γεια. Μετά, μετά, εντάξει. Κύριο Σαούλης, είναι με φάνελα εθνικής ομάδας. Καλό, ωραίο, δυνατό.
8: Για πες πόσους βαθμούς έχει Σπύρο.
5: Πόσους.
10: Έχει, πρέπει να έχει κάτω από 20 σήμερα.
6: Εντάξει, ρε Σπύρο.
5: Εντάξει, μην τρελαίνεσαι. Στην Τρίπολη κάθε βράδυ είναι έτσι. Και τώρα.
8: Εντάξει, ρε Σπύρο. Λες και μας είπες μείον 17, ρε φίλε. Έχουμε ανέβει στην Τολεμαΐδα σε μηχανάκι με μείον 17.
5: Πάντως,
8: σε παρακαλώ.
5: Πρέπει να εξάρω κάτι για τον Σπύρο, την επαγγελματική του επάρκεια και διάθεση. Γιατί χθες, την ώρα που κουβεντιάζουμε και λέμε όλα αυτά για την Πάξη και τον Άντα, μου έχει στείλει ήδη μήνυμα που διάβασα λίγο αργότερα βέβαια.
8: Ναι.
5: Στο τέτοιο και μου λέει: έχει φύγει ο Άντα, μου λέει: ξαναπάρτε τον στην Τρίπολη, λέει.
8: Εν τω μεταξύ, μπορείτε να μας δώσετε ένα γενικό του Σπύρου. Δεν είναι σαν να τον έχουν δέσει και να μην κουνάει ούτε κεφάλι ούτε τίποτα, μόνο.
6: Και τα ακουστικά είναι σαν να τον έχουν κρεμάσει.
8: Να, σαν να τον έχουν κρεμάσει.
5: Όχι, τα ακουστικά είναι σαν να τον έχουν κρεμάσει.
8: Κρεμασμένο, ναι, ναι, ναι. Από το δέντρο πάνω.
5: Μαριονέτα.
10: Επειδή είμαι στο σπίτι μου στο Λουτράκι και έχω βάλει ένα background, που είπα να μην κουνιέμαι πολύ, για να μην χαθεί.
5: Κοίτα, χθες πάντως με το πλάνο που μας είχες ετοιμάσει, μας άνοιξε η όρεξη.
8: Αλήθεια είναι αυτό.
5: Με τα τρία μπεργκεράδικα εκεί που είχε γύρω γύρω.
10: Σου έκανα νόημα στο τέλος ότι ήταν δύο οι πινακίδες, είπε τρεις.
8: Α, είδες, δε φίλε, καλά βλέπαμε το Βερβέλα.
5: Η τρίτη τι πολλούσε.
10: Τίποτα, κάτι έλεγε για τις περιοχές.
5: Α, εντάξει, εντάξει, νόμιζα ότι ήταν
8: μπεργκεράδικα. Η τρίτη έλεγε να ημέγγινε σε 12.
5: Καλό είναι αυτό, εντάξει, μόνο δύο μπεργκεράδικα που δεν είχε χορηγή της εκπομπής, ήταν μια καλή επιτυχία που είχες θες πάντως, ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, προχωράμε. Περίμενε, Σπύρο, να ολοκληρώσω λίγο με Διονύση δύο-τρία πράγματα σχετικά με τον σχεδιασμό του Ολυμπιακού και τα μεταγραφικά του. Λοιπόν, με Ρόκα, πού βρισκόμαστε τώρα?
7: Ο Ρόκα, όπως γνωρίζω, έχει πετάξει για την Ολλανδία το πρωί. Περιμένουμε το τυπικό κομμάτι να γίνει ανακοίνωση. Δεν ξέρω αν θα γίνει σήμερα λόγω για το φιλικό του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι αύριο το πρωί αργότερο θα έχει ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό. Είναι τελειωμένη η μεταγραφή αυτή. Έτσι, και θα τον δει και ο Σπύρος live να κάνει τις πρώτες προπονήσεις, οπότε από εκεί θα έχει το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν είναι ποιοτικός, αν σεντράρει καλά, αν κόβει μέσα με την μπάλα, αν είναι γρήγορος, όλα αυτά τα οποία θα δει με το τηλεφακό του από το γήπεδο από πίσω.
5: Το τηλεφακό. Μέσω του δορυφόρου, θα έλεγα εγώ, εκεί που έχουν βάλει τον κόσμο για να βλέπει τις προπονήσεις. Ρε φίλε, θέλαμε λίγο πιο κοντά να βλέπουμε τώρα, να το εκφράσω εγώ, δεν το λέει και κανένας τώρα. Να το πω εγώ. Τι θα γίνει αν δούμε λίγο πιο κοντά την προπονήση?
7: Θα σου πω.
5: Πες μου.
7: Επειδή το έχουμε πάθει και στο παρελθόν, χωρίς να είναι. Νομίζω ότι μπορεί να έχει να κάνει με το ότι εκείνα είναι η κερκίδα που κάθονται τα παιδιά. Δεν ξέρω βέβαια. Και από εκεί και πέρα, γιατί μετά, αν πας και μπεις στο δεύτερο γήπεδο κολλητά, κάθεσαι σαν να είσαι μέρος του προπονητικού team, ρε φίλε. Γιατί δεν το γούσταραν πολλοί προπονητές αυτό.
5: Εντάξει, Διονύση, το καταλαβαίνω. Να βρεθεί μια λύση τώρα. Οι άνθρωποι κάναν ταξίδι, πλήρωσαν κάποια χρήματα τα μέσα που βρίσκονται.
7: Θα έχω πει, προετοιμασίες ήταν στο Ζέφελντ μόνο με ναι. Σάββα Θεοδωρίδη Μακαρίτη εκεί. Κατάλαβε.
5: Ναι.
7: Να τρέχει, δεν πετύχαινε και όνομα ο Κυρσάβας καλά εκεί που είναι. Έτρεχε ο Σολτίδης γύρω-γύρω το γήπεδο, του φώναζε Σκολτίδα, ρε τρέχει παιχταρά μου και κτλ. Και με μυθικό σκηνικό με το Ζούλιο Σέζαρ το Δούριο Ήπωτο. Θυμάσαι αυτό το σκηνικό, ήσουν και το καλοκαίρι.
5: Δεν το θυμάμαι.
7: Που έχει... Ναι, που έχουμε ξεκινήσει γράφουμε για το Ζούλιο Σέζαρ γιατί είναι για αντίο, γράφουν ομάδα στο εξωτερικό.
5: Ναι.
7: Και μας κάνει μια επίθεση στην απογευματινή προπόνηση ο Σάββας. Mm-hmm. Και την αυτά που κάνετε με τον παίχτη και εκείνο και δεν είναι αφοσιωμένος εδώ και αυτό του δημιουργείται πρόβλημα. Κοιταζόμασταν μεταξύ μας σε βαθμό. Δηλαδή να έχουμε τύψεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή ήταν τόσο στρατιώτης ο Ολυμπιακός Σάββας που εγώ γι' αυτό σου λέω. Μπορεί να διαφωνούσαμε 50, ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορείς να τον αδικήσεις για τον τρόπο. Ναι. Εννοώ το στυλ που είχε γύρω από την ομάδα. Και μετά από δύο μέρες που γίνεται η εξέλιξη. Και έρχεται ο Ζούλιο Σέζαρ και μας πιάνει το κλαμπ, δεν μου φέρονται καλά. Θέλω να φύγω και εκείνο και το άλλο. Έρχεται ο Σάββας, αυτός, μόνο εδώ δεν είναι το μυαλό του. Μόνο εδώ να τελειώνει, να φεύγει, να μείνει εδώ τα παιδιά που θέλουν κτλ. Είπε και δύο-τρεις κουβέντες όταν είναι τις παρούσες εδώ. Ναι. Επικές στιγμές.
5: Αλλαγή στάσης. Τι γίνεται τώρα με δεξί μπακ, με Σάλιακα που μείναμε χθες και με κεντρικό χαφ η κουβέντα?
7: Με Σάλιακα έχουμε μείνει σε αυτό. Ότι ο Ολυμπιακός έκανε μια πρόταση. Η πρώτη έχει φορεθεί από την Σανκ Πάουλη. Πιέζει ο Σάλιακας να το φτιάξει, να το κάνει για να τελειώνει το όλο σκηνικό. Νομίζω ότι εντάξει, και ο κόσμος σου ακούει. Θα νομίζω ότι τα Σαββατοκύριακα του Ολυμπιακού προχωράνε με το δικό τους ρυθμό, αλλά πιστεύω ότι αυτό πλέον θα έχει και την εξέλιξη με το Ρόκα, θα έχει και την εξέλιξη με το Σάλιακα και να δούμε τι εξέλιξη μπορεί να έχει στον φορές κομμάτι του αριστερού μπακ, δηλαδή αν θα είναι εκεί ο Όσο ή αν θα πάει πιο πίσω αυτή η ιστορία με τον Ορτέγκα, την όλη αναμονή. Στο ξαναλέω γιατί ο Μεντιλίμπαρ στο μυαλό του όσο πλησιάζουν οι μέρες έχει πολύ καλά το κομμάτι του, των προκριματικών, δηλαδή δεν είναι εκτός τόπου και χρόνου, κάθε άλλο. Ξέρει ότι αυτή η ιστορία, μια αποτυχία δηλαδή, δεν θα είναι το καλύτερο και για τον ίδιο επικοινωνιακά, με το καλημέρα. Και σε αυτό το πλαίσιο θέλει η ομάδα να πετύχει, οπότε κοιτάζει να πάει με τους πιο έτοιμους, με αυτούς που ξέρει. Μάλιστα υπάρχει και την πληροφορία ότι ο Ελκαμπή είχε ενημερώσει ότι θα γυρίσει νωρίτερα στην προετοιμασία, θα πάει μάλιστα να προλάβει και στην Ολλανδία σε σχέση με αυτό που δικαιούται να πάρει και θα θυμάστε λέγαμε ότι ήταν να προλάβει 1-2 προπονήσεις, ότι τη Δευτέρα μπορεί να βρεθεί και στην Ολλανδία και ο Ελκαμπή. Μετά άμα δεν τη βάζει μπάλα μέσα θα λέμε ότι ήταν λίγες ημέρες που πήρε και δεν ξεκουράστηκε, κατάλαβες. Για να έχουμε να συζητάμε πάντα για το μαροκινό κάτι. Σαν κίνηση πάντως έχει να κάνει και με αυτό που συζητάγαμε χθες, την όλη ανασφάλεια που υπάρχει γύρω από τη θέση του Φορ, σε συνδυασμό με τον Γκλέιτον, με τον Νταρέμ που φαίνεται πως θα ενσωματωθεί το ίδιο διάστημα με τον Ελκαμπή. Και τον άξονα των προκριματικών με την θέληση του Γιάρεντσου, που αυτό ίσχυε τουλάχιστον μέχρι πριν λίγες μέρες, να συνεχίσει την Λιόν, να θεωρείται υπεραπαραίτητος ο Ελκαμπή. Οπότε ξέρει να έχει και μια βάση, ακόμη και να τον βάλει βασικό μετά ο Μεντιλίμπαρ, θα είναι αρκετό το διάστημα που θα έχει ενσωματωθεί στην ομάδα.
5: Πόσο κομβικό έχει γίνει τώρα αυτό που λέμε η κατάσταση του LKB. Λέγαμε ότι ήταν κομβικό πέρσι. Πώς θα πάει στα play-off, αν θα είναι καλά ο LKB, αν θα συνέλθει. Τώρα είναι ακόμα πιο κομβικό, επειδή έχουν προκύψει αυτά που έχουν
8: γιατί
5: προκύψει.
8: Γιατί έχει και τα αποκυματικά και έχει όλα αυτά τα ζητήματα στο
5: επιθετικό. Με τα Ρέμι, με Γιάρεντσουκ, με το τραυματισμό του Κλέιτον.
8: Και όπως είπε και ο Διονύσης, θα αλλάξει η σύνθεση πολύ των επιθετικών. Οπότε αν δεν έχει τον LKB σε καλή κατάσταση.
5: Ναι.
8: Είναι ένα ζητούμενο αυτό.
5: Λοιπόν, τι θέλω τώρα. Πάμε λίγο στο Σπύρο να πούμε για το φιλικό που έχουμε σήμερα σε 7.30 για τον Ολυμπιακό και λίγο πώς πηγαίνει εκεί ο Ολυμπιακός σήμερα. Με παίκτες που είναι καλά ή δεν είναι, μου είχες πει για κάποιους προπονούνται με διαφορετικό ρυθμό μόνοι τους κλπ. Και τι γίνεται σήμερα από δοκιμές.
10: Σήμερα 7.30 ώρα, 6.30 τοπική, θα αντιμετωπίσει στο προπονητικό του κέντρο Ολυμπιακός τη Φορτούνα Σιτάρτ. Νομίζω ότι θα δούμε ένα σχήμα, τουλάχιστον στην αρχή του μάτς, με τους βασικούς που έχουμε στο μυαλό μας, που θα πάνε λογικά και προς το παιχνίδι των προκριματικών. Δεν βλέπω πάνω από 2 με 3 καινούριους να παίζουν μεταγραφές. Δηλαδή θα παίξει σίγουρα Μαφέως στο δεξιά άκρο της άμυνας και λογικά και ο Φορτούνης πίσω από τον επιθετικό. Νομίζω ότι όλοι οι υπόλοιποι θα είναι η περσινή ομάδα.
5: Ο Ζώτα Πάγκολες δηλαδή, λογικά.
10: Δεν νομίζω. Σήμερα θα τον δούμε πρώτο παιχνίδι.
5: Ναι.
10: Νομίζω σε μια θέση πίσω από τον επιθετικό, γιατί εκεί τον βλέπουμε και να παίζει και πολύ. Στα προπονητικά διπλά που έχουμε δει, παίζει μαζί με τον Μασούρα, Μασούρα στην κορυφή και αυτός από πίσω. Παίζουν κάποιες φορές και μαζί. Βλέπουμε και ένα σχήμα με 2 επιθετικούς. Χωρίς να είναι κανένας από τους 2 βέβαια καθαρό MO4. Σήμερα νομίζω θα δούμε και τον Πόποβιτς, που είπαμε κάποια πράγματα χθες. Ο κύριος Διονύσης με κοροϊδεύε, εντάξει, μετά τα μάζεψε.
5: Ο κύριος Διονύσης είπε.
8: Ναι, ναι, ναι.
10: Ναι, ναι.
7: Έχει μάθει από το Λουτράκι από εκεί, γι' αυτό, ρε. Από εκεί και γι' αυτό. Δεν το αλλάζει.
10: Έτσι, έτσι, έτσι. Ξέρεις το Λουτράκι, το κύριο Διονύση, πολύ.
5: Κύριε Σπυρό, να σου πω κάτι. Για Πόποβιτς, εντάξει, διαβάζω, μου είπες και χθες. Εντάξει, είπαμε, μην περιμένει κάποιος ότι θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, αν δεν υπάρχει Τζολάκης, θα είναι κάποιος άλλος, το αναφέραμε.
7: Αυτή, αλλά... αυτή η φωτογραφία πάντως εδώ, να ξέρεις που φαίνεται,
5: ναι.
7: Η προηγούμενη φωτογραφία είναι άκρως εντυπωσιακή.
5: Τι, γιατί?
7: Είναι στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, είναι μια μεταβάρη που αν τη δεις ολόκληρη τη φωτογραφία, πάθει σοκ.
5: Ναι.
7: Γιατί υποτίθεται ότι έχει πάει τραυματίας. Δηλαδή, ξέρεις, λέμε ότι έχει πάει από τραυματισμό και τα λοιπά. Και είναι μια φωτογραφία που έχει 2 βάρη στα χέρια και έχει σηκωθεί. Άμα το δεις από το έδαφος,
5: ναι.
7: Η οποία μετά από αυτή εδώ είναι.
5: Okay, θα τη δούμε πάλι μόλις γυρίσουν.
10: Στην προπόνηση πάντως.
5: Εδώ, αυτό,
7: αυτή εδώ, αυτή εδώ.
10: Δεν ξέρω αν έχει φάει γκολ.
5: Ο Πόποβιτς.
10: Ναι, ναι.
5: Ρε, λες να είναι βασικός.
10: Δεν ξέρω αν έχει φάει γκολ στην προπόνηση. Είναι, νομίζω ότι θα εντυπωσιαστούμε παραπάνω από ό,τι περιμένουμε.
5: Μάλιστα.
8: Το που λένε του Τζάνι.
5: Ναι, λες και είναι ο Γιαννούτσος.
10: Αυτό ακριβώς.
8: Στηρίζω ο Τζάνι γιατί βλέπει.
5: Οκ. Θα δούμε. Θα φανεί. Το άλλο που θέλω να πω...
10: Κάνανε και χτες ένα...
5: Ναι, έλα, πες το.
10: Ένα ειδικό πρόγραμμα με τα πόδια. Πρέπει μάλλον να έχουν καταλάβει ότι θέλουν να τον δουλέψουν λίγο παραπάνω στα πόδια. Mm-hmm. Οπότε είχε μείνει στο τέλος και έκανε ένα ειδικό πρόγραμμα αυτός με πάσες μακρινές, κοντινές. Δούλεψε λίγο παραπάνω από το σε σχέση με τους υπόλοιπους τερματοφυλάκες.
5: Για πες μου κάτι, ρε αφεντικό, ποιον ξεχωρίζεις τώρα από εκεί, από την προετοιμασία, τώρα τις πρώτες μέρες αυτές που βρίσκεσαι εκεί. Τι έχεις δει, τώρα θα μου πεις είναι πολύ νωρίς, εντάξει, θα δούμε και τα φιλικά, αλλά μου λες για το Ροντινέ για παράδειγμα συνέχεια, μου λες για τον Πόποβιτς. Τι άλλο βλέπεις εκεί?
10: Ένα άλλο ωραίο που είδα ήταν ότι στα διπλά που έχει κάνει ο coach με τη Λίμπαρ, έχει βάλει μαζί και τον Τζικίνιο και τον Φορτούνι, που είναι δύο παίχτες και οι δύο ξέρουμε την ποιότητά τους. Mm-hmm. Και είχαν τρομερές συνεργασίες και νομίζω ότι μπορεί να είναι και ένα σχήμα που θα το δούμε. Δεν είναι απίθανο να δούμε τον Τζικίνιο λίγο πιο πίσω και τον Φορτούνι πιο μπροστά, με ένα αμυντικό χαφ

0: Διονύση, τον ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια όλοι μας. Μετά την κρυμάτσα που έκανε προηγουμένως, μετά την είδηση που μας δίνει ο Σπύρος, να μας σχολιάσει τι ήθελε να πει.
1: Φίλε, περιμένω, έχω τόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω πράγματα σε επίσημα παιχνίδια,
0: Okay.
1: Γιατί έχει μπερδευτεί το μυαλό μου. Δηλαδή, αυτό με το Ζώτα, ενώ στην καριέρα του έχει παίξει τα άκρα τα περισσότερα παιχνίδια, ότι θα είναι ο δεύτερος στον Ολυμπιακό, σημαίνει ότι κάποιος θα μείνει έξω. Ο Τσικίνιο, που υποτίθεται ότι στο μυαλό του Μεντελίμπαρ είναι ο απαραίτητος, γιατί ξέρει να κάνει την πίεση καλύτερα από τον καθένα ψηλά στην αντίπαλη ομάδα. Φορτούνης πιο πολύ στα άκρα τον βλέπω παρά για τον άξονα, για να είμαι ειλικρινής, και στα πρωταθλητικά νομίζω
2: εκεί
1: είδαμε
2: άλλωστε. Στα άκρα δεν έχει παίξει ούτε στην προπόνηση πάντως μέχρι στιγμής.
0: Δεν τον έχει βάλει ακόμα.
1: Εντάξει, κοίτα μην το δεις στο φιλικό σε λίγο και βγαίνεις Δευτέρα εδώ και λες,
0: και λες άλλα.
1: Αγαπημένη μου Νάντια.
2: Και λέω κύριε Διονύση, συγγνώμη.
1: Λοιπόν.
0: Τι κομμανέτσι. Μάλιστα. Ωραία. Εξήγησε την κρυμάτσα λοιπόν ο Βερβελές. Πάρα πολύ ωραία. Όλα στο φως. Κάτι άλλο, Σπύρο, που έχεις να τονίσεις από αυτά που γίνονται εκεί?
2: Όχι. Νομίζω ότι στο σημερινό φιλικό σίγουρα δεν θα είναι ο Μουζακίτης και ο Ρέτσος. Λογικά και αύριο. Περιμένουμε να δούμε σήμερα πιο δυνατό φιλικό αύριο με τον Άγιαξ. Να δούμε και αυτά που μας λέει και ο κύριος Διονύσης για τα σχήματα. Και απλά εγώ το Φορτούνι δεν τον είδα ούτε στις ασκήσεις να παίζει είτε αριστερά είτε δεξιά.
3: Εντάξει, μωρέ, έχει παίξει αριστερά όμως, γι' αυτό.
0: Ναι, εννοείται.
3: Έχει παίξει πολλές φορές.
2: Ναι, γενικά εννοείται, δεν διαφωνώ.
0: Ρεσπίρο, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Μεταφέρω.
3: Νωρίς είναι.
2: Βασίλη, με έστειλες να μεταφέρω τι βλέπω.
3: Ναι, καλά κάνεις, αγόρι μου. Καλά κάνεις.
0: Όχι, δεν τα λες όλα.
1: Του χρόνου πρώτα Θεό, αν πάνε όλα καλά και είμαστε όλοι εκεί πρώτα Θεό, όλα καλά να πάνε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Θα κάνω μια εισήγηση να έχουμε ένα τραπέζι μεγάλο. Θα πάρετε ένα σουμπούτιο με τα παιχτάκια πάνω αυτά κτλ. Εντάξει. Βάλε και δύο από κάτω, δύο υποστηλώματα να μπαίνουν οι μερίδες με τα κεφτεδάκια που θα τρώμε κρυφά. Και θα φωνάζουμε 10 λεπτά το Σπύρο και λοιπούς νεαρότερους συναδέλφους για ανάλυση του περί αριστερά, του δεύτερου που έπαιξε στα χαφ. Και όλα τα σχετικά δωρεάν θα είναι στο πλαίσιο της συμφωνίας με την εταιρεία.
0: Και μετά φάμε.
1: Εντάξει, απλά θα έχει. Ναι, και μετά θα τρώμε. Λιώσει θα είμαστε και όλοι happy.
0: Τέλεια.
1: Είμαστε okay. Εντάξει,
0: εντάξει, δεν είναι πρωτοποριακό όμως. Το έχουν κάνει άλλοι πριν από εμάς.
1: Μάλλον. Αν κατά μια φύλαξη εδώ στην Ελλάδα, γιατί πάει πολύ ψάρι στη ζωή του εκεί που ήταν, γι' αυτό. Και λουτράκι πολύ ψάρι, οπότε κάτι θα βλέπει.
0: Έλα, Σπυρό.
2: Μα αφού όταν ο Φορτούνης δεν έχει παίξει την πλευρά, έπαιζε μαζί με τον Ζέλσον και με τον Ροντινέη στην 11η.
0: Ναι.
2: Το διπλό τουλάχιστον.
0: Ναι. Οκ, θα τα δούμε. Να σου πω, πες μου τι ηλικία έχει, Σπυρό. Που μιλάς έτσι, κύριε Βερβελέκη.
2: Τι ηλικία έχω?
0: Ναι.
2: 33.
0: Εντάξει, δεν είσαι μικρό.
1: Εντάξει, 49 είμαστε. Καλά λέει.
0: Δηλαδή, μπορεί να το λες, δηλαδή, Διονύση. Δεν είναι κακό, δηλαδή.
3: Σαν τον Ιησού.
2: Όχι, Διονύση τον λέω. Τώρα δε, έτσι βγήκε.
0: Νομίζω ότι είναι στην προπόνηση και βγήκε στον αγώνα τώρα, ναι. Λοιπόν, εντάξει.
2: Όχι, όχι. Δηλαδή, Διονύση του λέω. Έλα, Διονύση, τι κάνεις.
0: Τελευταίο.
1: Πάντως αυτό που λέει τώρα, στο σοβαρό της υπόθεσης, αυτό που λέει για το Μουζακί, είναι λίγο σοβαρό, έτσι.
0: Για πες.
1: Δηλαδή, το ότι χάνει προπονήσεις, γιατί. Και ο Γκαρθία. Ο Γκαρθία έχει μπει στις προπονήσεις, Σπύρο, κάνει κανονικά.
2: Έχει μπει πάλι, ναι. Την πρώτη μέρα έκανε μέρος του προγράμματος, τις επόμενες έκανε κανονικά.
1: Εντάξει. Να δούμε τι φιλικά θα προλάβει ο καθένας. Το λέω γιατί εδώ. Πάει να μοντάρει ομάδα προκριματικών και στα χάφη είναι λίγο ταλαιπωρημένος. Έτσι, δηλαδή ο ΕΣΕ δείχνει σταθερή αξία ο ένας και η δεύτερη θέση παίζεται. Σου θυμίζω ότι την κουβέντα που κάναμε όταν τελείωσε το πρωτάθλημα περί έλλειψη δημιουργίας από τον άξονα του Ολυμπιακού. Δηλαδή πολύ πιθανό. Γιατί όπως φαίνεται από τη στόχευση του Ολυμπιακού των μεταγραφών και το πώς έστω και αν επίσημα μοιράστηκε αυτή η διάψευση για το Στάνιτς τότε και το τι ο Ολυμπιακός θα ψάξει να κάνει με το οχτάρι. Δεν είναι εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει καλό χαφ, εξαιρετικό. Δηλαδή θα το ψάξουμε στον Αύγουστο, όπως πηγαίνει το όλο θέμα. Οπότε δεν νομίζω να προλάβει και τα προβληματικά. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον. Ξέρω αν χάνει Μουζάκι τις προπονήσεις, νομίζω χάνει και πολλές από τις πιθανότητες του να είναι στο αρχικό σχήμα. Δηλαδή θα πάει μονόδρομος, αν δηλαδή okay, και ο Γκαρθία τις επόμενες μέρες. Το ΕΣΕ Γκαρθία βλέπω πιθανότερο πάλι.
0: Το ίδιο βλέπω και εγώ και όλοι μας. Με Αλκμάρ ελεύθερη είσοδος, μόνο αυτό να πούμε και να σας αφήσω Σπύρο μετά.
2: Βεβαίως, υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να μπουν οι φίλοι του Ολυμπιακού και όποιοι θέλουν να παρακολουθήσουν αυτό το φιλικό στο site, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους απλά και να βρεθούν στο φιλικό.
0: Τέλεια, σε ευχαριστώ. 33 ετών λέει, σε ηλικία Σταύρωσης λέει ένας φίλος. Σε ηλικία γάμου λέω εγώ, το ίδιο θα μου πει κάποιος άλλος είναι. Μπορεί.

0: Ακριβώς.
1: Τα λες μόνος του, δεν χρειάζεται να απαντήσεις.
2: Γεια σας Σπύρο, σε ευχαριστώ αδερφέ μου, καλή δουλειά.
3: Γεια σας Σπύρο.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Λοιπόν, Διονύση, κάτι άλλο, κάποιο σχόλιο τελευταίο δικό σου για να σε αποδεσμεύσω και εσένα.
4: Όχι, okay, με τις αναλύσεις που κάνεις μου ήρθε σε μια άλλη μια κουβέντα που μου έλεγε ένας ώρα τις τελευταίες μέρες. Στα 40 λέει πρέπει να έχεις παντρευτεί,
2: ναι.
4: Στα 50 είναι να έχεις χωρίσει, στα 60 να μην έχεις πεθάνει. Αυτός είναι ο στόχος μου.
2: Να
4: λέει,
2: μην έχεις πεθάνει.
3: Έχεις πεθάνει.
4: Ναι. Αυτό λέω. Το σκεφτόμουν να μετά, λέω δυνατός αυτός, μίστης.
2: Ναι. Έχει, ναι, προφανώς έχει φιλοσοφεί στη ζωή γενικότερα. Ωραία. Ευχαριστώ Διονύση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε.
3: Στα 50 να έχει χωρίσει.
0: Γεια σας Διονύση.
2: Ναι.
0: Στα 50 να έχει χωρίσει.
3: Πολλά λέει, πολλά λέει.
0: Εγώ τι θέλω, 2 χρόνια θέλω ακόμα.
3: Πολλά λέει, 50.
2: Ναι. Εντάξει, ναι. Δεν είπε κάτω τώρα.
0: Και με τα 60 να μην έχουμε αποδημήσει σκύλιο.
2: Και νωρίτερα, μέχρι να, εκεί λέει να έχεις. Τέλος πάντων, εντάξει. Απόψεις είναι αυτές, όλα καλά.
0: Έχουμε στα επόμενα 3 χρόνια, εμείς οι δύο, μια ιερή αποστολή.
3: Ποια είναι αυτή?
2: Εσείς οι δύο.
0: 3-4 χρόνια, ναι.
2: Για πες.
0: Μου το υποσχεθεί, θα έρθει.
2: Ναι.
0: Θα πάμε του Tomorrowland.
3: Πάντε πάλι με την Tomorrowland. Ρε φίλε, κλείσε εισιτήρια και φύγαμε. Δεν είναι κάτι να πας στην Tomorrowland.
0: Τέλεια. Καλά, τέλειο Ιουλίου δεν είναι κάτι για μας. Μάνο στην ντούλα του Σαββάτου και στα
3: Έλα, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα σε φτιάξω διευθυντή σου, τι αν χώνεσαι.
2: Πώς έχεις πάει.
3: Έχω πάει εδώ στην Ελλάδα. Όταν είχε γίνει.
2: Ναι.
3: Με κάτω στο ελληνικό, ναι.
2: Που... Εγώ έχω μάθει πάντως ότι όταν το λες πολλές φορές, στο τέλος δεν γίνεται και όλο το σκέφτεται. Αυτό που λέει. Τάκ, πας, κλείνεις, φεύγεις.
3: Κλείσεις, στήρα και φύγαμε.
2: Τελειώσαμε.
3: Ναι, μα αυτό που λέει και αυτό. Σωστό.
2: Ρε φίλε, πριν πάμε...
3: Όταν πήγα στην Disneyland, ναι, με τα παιδιά,
2: ναι,
3: σε ένα μεσημέρι τα κλείσα τα εισιτήρια, Γουλή. Μπήκα, έκλεισα.
0: Και εκεί σε θέλω να μου πεις.
2: Ναι. Πρέπει να ανοίξω εδώ ένα δωράκι το οποίο μου έστειλαν.
3: Ναι.
2: Επειδή ξέρεις, διάβασα λίγο την κάρτα νωρίτερα. Και είναι από τον Κώστα Κατσουράνη, φίλε.
3: Όντως.
2: Ένα mystery kit λέει. Ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη. Η Falcons Football Academy. By Κώστας Κατσουράνης. Μια limited edition jersey. Είναι μια φανέλα. Και έχει ένα νούμερο το οποίο φορούσα κάποτε εγώ. Πριν,
3: Miss Blue.
2: Πριν πάρω το 9 και το
3: 9. Φανέλα Miss Blue εντωμεταξύ. Miss Blue.
2: Είναι πολύ ωραίο, ναι. Και γράφει Μπακόπουλο. Κοίταξε εδώ τώρα. Falcons εννοείται.
0: Ποιο νούμερο.
2: Κοίταξε εδώ τι ωραίο που είναι. Το 11.
0: Το
2: 11 φορούσα, ξεκίνησα και μετά πήρα το 9.
0: Το 11 ξεκίνησα.
2: Και Μπακόπουλο πίσω, ναι.
0: Έλα, ρε Μπακόπουλο.
2: Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ Κώστα Κατσουράνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε, για τη σκέψη.
0: Μισμού.
2: Και για το δωράκι που μας έστειλες. Ήθελα να το δείξω γιατί. Εντάξει, μην περνάμε όλα, δεν είναι δεδομένα όλα, παιδιά, και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: 11, πάντα το αγαπημένο μου νούμερο και εκοβαφλέβα από το φόρο Γιολέτο. Στα καλά του τότε, εκοβαφλέβα.
2: Ναι.
0: Σε κύριο
2: λοιπόν, διαγωνισμό e-food, θέλετε να το δούμε μια.
0: Ελάτε.
2: Ωραία. Λοιπόν, και αυτό είναι. Ο διαγωνισμός που οδηγεί Βασίλη στο δεύτερο δώρο μας της Παρασκευής
0: 21 μήνα.
2: Follow 2 λογαριασμούς εδώ, e-food και αθλητικό. Like στο post και mention φίλε φίλοι στα σχόλια. Κλήρωση για να κερδίσετε ένα e-food pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Το giveaway μας από e-food για Ιούλιο αυτό, το τελευταίο μήνα τη σεζόν για εμάς, την τελευταία εβδομάδα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για να δείξουμε τον κύριο Χαστά και να μιλήσουμε μαζί του. Ωραία. Γεια σου, Δωρή μου.
0: Φίλε, αυτό που έκανα χθες.
5: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σου, Θοδωράρε. Είναι βαρέα και αφηγηνά. 120 λεπτά κλουζ Δυνάμο Κιέβου. Και μετά διαδικασία πέναλτι. Είναι βαρέα και αφηγηνά αυτό που
5: έκανα. Δεν θα μπει γκολ.
0: Έλα, εντάξει τώρα. Mm-hmm. Και Δυνάμο πάλι καλύτερη ομάδα, έτσι. Δηλαδή, είναι μαγική εικόνα το 0-0.
2: Αλλά παραλίγο.
5: Έκανε σκάουτινγκ όμως, ρε φίλε.
0: Έκανα σκάουτινγκ. Μπορεί να σου κάνω ανάλυση τώρα και σε παρέγκο. Καλό απαρέγκο αριστερό, εξτρέμ, πολύ καλό. Mm-hmm. Σε Δυνάμο.
2: Γκολ δεν έβαλε όμως και μπορούσε να γίνει.
0: Είχε πάλι δοκάρια, χαμένα τέτοια.
3: Έχετε δει τι έχει γίνει σε ένα άλλο μάτς χθες.
2: Ποιο?
0: Ένα της, ένα...
3: Παίζει μια ομάδα από τη Μάλτα.
0: Χαμπρούν.
3: Με μια ομάδα από τα νησιά Φεροέ.
0: Κάτι τέτοιο, ναι.
3: Είναι 1-1 το πρώτο μάτς.
0: Και 1-1 και το δεύτερο.
3: 1-1 το δεύτερο. 5 λεπτά καθυστερήσεις στο 92 το μάτς. 91-92. Τρέχει ο επιθετικός να προλάβει την μπάλα. Η μπάλα φαίνεται από το replay να έχει βγει από τη γραμμή. Out. Και τη γυρίζει. Έχει βγει ο τερματοφύλακας και τη γυρίζει προς τη μικρή περιοχή. Είναι... Δώσε ένα μεγάλο.
2: Ναι, δώσε ένα γενικό. Ρε.
3: Τη γυρίζει λοιπόν την μπάλα.
2: Ναι. Σήκω.
5: Δώσε και μια μπάλα.
3: Εσύ είσαι ο ένας αμυντικός, εγώ είμαι ο άλλος.
0: Ναι.
3: Ο Γουλής προλαβαίνει την μπάλα και τη γυρίζει. Και ναι. Εγώ είμαι ο ένας αμυντικός, βλέπω ότι η μπάλα έχει βγει out.
2: Ναι.
3: Σταματάω.
2: Ναι.
3: Τη δίνω σε ένα, πιάστη με τα χέρια. Έτσι.
2: Ναι.
3: Και έτσι, έτσι, κάντε έτσι.
2: Ναι.
3: Και παίξε μαζί μου.
2: Ναι.
3: Παίξε σε μένα. Διαιτητής πέναλτι.
2: Που την έπιασε με τα χέρια επειδή
3: το έφαγε αποκλείστηκε.
2: Δεν είχε.
3: Δεν είχε βγει μπάλα έξω.
2: Όχι, δεν είχε βάρ.
3: Όχι, δεν είχε βάρ.
0: Δεν έχει βάρ στα προκριματικά του conference.
2: Ομάδα Μάλτας με ομάδα νησιών Φερόε, λογικό. Ναι, και ειδικά
0: προκριματικά conference ποτέ βάρ.
2: Το έχει κάνει. Ποιο το έχει κάνει αυτό, ξέρει.
3: Να το έχει παίξει over εκεί πέρα.
2: Ποιο το έχει κάνει. Ολυμπιακό Πάοκ, ντέρμπι. Ποιο το έχει κάνει, κύριε Χαστά. Ποιο αμυντικό του Ολυμπιακού το έχει κάνει τότε.
0: Ποιο, Κουσουλάκης.
2: Όχι. Τρομερό τεστ σας βάζω τώρα. Όποιος ξέρει το chat, θα δίνα και δώρο τώρα.
0: Παλιά, παλιά. Προδίνεις ηλικία τώρα.
2: Ότι είσαι δεκαετία 80.
3: Δεκαετία 80. Δεν θυμάμαι.
5: 80 ρε φίλ, τι 80.
2: Το πιο δύσκολο χαρτάκι. Στα Πανίνη, το πιο δύσκολο.
5: Ναι.
0: Ποιον ναι, έψανες που δεν έβρισες.
2: Χάρης Μπανιώτης.
0: Ο Μπανιώτης έχει κάνει το πράγμα.
2: Βεβαίως. Πω. Έχει πιάσει την μπάλα με το χέρι.
5: Με τον Ολυμπιακό.
2: Ολυμπιακός με ΠΑΟΚ. Ωραία. Νομίζω, γιατί καλά κάνει και ρωτάει, γιατί έχει παίξει στις δύο ομάδες. Νομίζω είναι το Ολυμπιακού παίκτης τότε και παίζει απέναντι στον ΠΑΟΚ.
0: Και τέβιασε το χέρι.
2: Ναι. Αν με βοηθήσει κάποιος από το chat ή ο Γρηγόρης και το βρει αυτό ως γεγονός, ποιο μάτς ήταν κλπ, να το πούμε και επίσημα. Αλλά
3: το ένας θυμάμαι... το έγραψε, Μπανιώτης.
2: Το έγραψε, ναι, όντως.
3: Κι άλλος, Χάρης Μπανιώτης.
2: Να το.
3: Τώρα βέβαια το έχει πει και μπακ.
2: Εντάξει, όχι, αυτά τα μηνύματα είναι λίγο νωρίτερα. Άρα δεν το έχει προλάβει να το ακούσω εμένα.
5: Είχε πάει πακέτο με Τάις Λίμπρεχτς, νομίζω. Στον Ολυμπιακό. Επί...
2: Πιθανό, ναι, με τον Ολλανδό, με τον Τάις Λίμπρεχτς.
0: 87-88, πότε ήταν αυτό.
2: Μπράβο, αυτή η χρονιά πρέπει να είναι. Ναι. Η χρονιά που το ναι, πήρε και... η ΑΕΛ.
0: Η ΑΕΛ, το 88.
2: Το 88. Με ρωτάει ο Ντατσόπουλος, πού τα έχεις δει όλα αυτά τα παιχνίδια, ρε.
3: Έλα, αυτό κυκλοφόρησε σήμερα.
2: Α, το είδε σαν ρηλάκι.
0: Ναι, ναι, ναι. Okay. Το άλλο χτες ήταν
3: θα τα παρέχεια. Θα μπορούσα να το είχα δει βέβαια και ολόκληρο. Θα μπορούσα να το είχα δει και ολόκληρο.
0: Γιατί υπήρχε ενδιαφέρον.
2: Ναι,
0: το άλλο, φιλέ. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Ρε παιδί μου, η Δυνάμο Κιέβο έχει μια φανέλα, έχει μια παρουσία, έχει μια ιστορία. Mm. Αυτό που είδα, που ήταν βέβαια καλύτερα και στα δύο μάτς, είναι μαγική εικόνα τα 2-0-0. Mm-hmm. Ένας ΠΑΟ καλός και συγκροτημένος την έχει.
5: Ναι. Άρα να προσέχουμε και αριστερά εμείς.
0: Σε παρέγκω καλός παίχτης, αυτό θα τον πουλήσουν κάποια στιγμή.
2: Έχεις δει καθόλου από το μάτς θες, έστω και στιγμιότυπα.
5: Είδα στιγμιότυπα, ναι.
2: Okay.
5: Εντάξει, η Δυνάμο είχε φάσεις, ρε παιδί μου, ήταν καλύτερη.
2: Ναι, εμείς το περιμέναμε θα είναι η Δυνάμο, αλλά δεν περιμέναμε τόσο δύσκολο να σου πω την αλήθεια. Αλλά μπάσε, τόσο έγινε αυτό που περιμέναμε.
0: Ήταν σου λέω μαγική εικόνα, γιατί στο πρώτο μάτς έχει δοκάρει δύο χαμένα τεντατέ, χτες δοκάρει.
2: Ναι.
0: Έχει βγάλει το τέρμα κάτι απίθανα. Ήταν για να νικήσει και στα δύο μάτς.
2: Ναι.
5: Ναι, γιατί αυτή η Universitatea μας κούραζε.
2: Την είπε σωστά τη μέρα που ήταν
0: ωραία η έδρα της όμως, το είδες στο γήπεδο, ωραίο.
5: Τη μέρα του αποχωρισμού.
0: Πορτοκαλό τέτοιο, ωραίο γήπεδο, πολύ καλό, καλή έδρα.
3: Πορτοκαλό τέτοιο.
5: Δεν θα έπαιζε εκεί όμως.
0: Στα πορτοκαλό αυτά.
2: Ωράνια χρώματα, μάλιστα.
0: Δεν θα παίζανε εκεί, έχεις δίκιο Θοδωρή, ναι. Και τώρα θα παίξουν στο Λιούμπιν. Στην Πολωνία θα παίξει ο ΠΑΟΚ, 23 του μήνα.
5: Ναι, Πολωνία, Πολωνία, ναι.
2: Πάει εκεί αυτός.
5: Και από ό,τι διαβάζω, δεν θα κουνηθεί η Δυναμό Κιέβο από εκεί που βρίσκεται.
3: Ναι. Κάτσε μισό λεπτό, ρε φίλε.
5: Θα είναι εκεί μέχρι το...
3: Πότε παίζετε?
0: Την Πέμπτη, παίζει και ο Παναθηναϊκός.
3: Δεν μου έχει στείλει τίποτα, ε. Ο Γουλής κύριος μου τα στείλει όλα.
2: Εχθές πέρασε.
3: Εχθές πέρασε, σήμερα μου στείλει ο Γουλής.
2: Ναι.
0: Δεν ήξερε.
2: Είδες πώς κάνω expose. Πώς τον έκανα expose.
0: Εντάξει, σου λέει θα τα οργανώσει, ρε παιδί μου.
3: Τι θα οργανώσει, θα τρέχω τελευταία στιγμή για το χαστά.
5: Χθες 12 η ώρα, ρε φίλε, βγήκε το ζευγάρι.
3: Σήμερα το πρωί μου έστειλε ο Γουλής που θέλει να του κλείσω.
2: Ξυστή.
3: Είναι ήδη κλεισμένος.
2: Πρέπει να είμαστε λιγάκι διαφορετικά απέναντι στον χαστά. Είναι σαλονικιός. Είναι χαλαρός. Είναι χαλαρός.
3: Τι να πετύχω, σωστή πόλη.
0: Ήταν ωραία καραμούζα αυτή.
2: Αυτό είπε. Αυτό είπε. Βασίλη μου, συγγνώμη, τώρα είχα πάρει νωρίτερα το μέρος του. Θα τον τελείωνα σήμερα. Θα τον άφηνα εδώ στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Ή στην Αθήνα τον έφερα ακόμα καλύτερα και θα έστελνα τον κύριο Τόπα.
3: Σωστό.
2: Αν γυρίσει από
5: Σικελίδη. Να πετάω, ρε.
0: Σκληρός.
3: Κάναμε ένα λάθος, κύριε.
5: Από Αθήνα να πετάω και πηγαίνω και σε άλλα αεροδρόμια.
3: Κάναμε ένα λάθος, προχώρα.
2: Στην Ολλανδία πήγες προχθές. Πήγες. Όλα πήγαν καλά. Πήγαν.
5: Όλα.
2: Πώς το λέγαμε μικρή.
3: Τελειώσαμε.
2: Μόκοτο τώρα.
3: Τελειώσατε, κύριοι. Τελειώσαν αυτά που έλεγε και ο Πρωθυπουργός.
5: Την άλλη φορά στη Βουλγαρία που πήγα να μείνω σε παγκάκι.
3: Έπρεπε.
5: Ήμουν έτοιμος ένα κλικ. Ήθελα.
3: Έπρεπε, σου άξιζε.
5: Ναι, έτσι
0: συμβαίνει. Βουλγαρία, ναι, το θυμάμαι αυτό. Εν τω μεταξύ, άσχετο τώρα που είδα και το chat. Πάω και εναντίον και Τζιόρα, έτσι.
2: Τι.
0: Τώρα, σε αυτό το γύρο.
5: Σωστό.
2: Ναι, σωστό. Ναι.
0: Ο οποίος έχει γίνει αλλαγή χτες.
5: Ο οποίος παίζει δεξιμπάκ, έτσι.
0: Δεξιμπάκ τον είχε και έχει μπει αλλαγή στη θέση του στην παράταση. Mm-hmm. Ο Βιβτσαρέγκο που πήγε να τον πάρει ο Παναθηναϊκός πριν 1,5 χρόνο. Ο Ουκρανός της Δυνάμο. Και ήταν ο Κεντζιόρα βασικός και τώρα θα υποδεχτεί την πρώην ομάδα του.
2: Ήθελε την άλλη πάντως, έτσι. Πάνω και στον ΠΑΟΚ θα θέλαν την άλλη, φαντάζομαι. Δύσκολη κλήρωση, δεν είναι εύκολη, θέλω να πω.
5: Εντάξει, ναι. Θεωρητικά ναι. Mm. Όπως και να το κάνεις, είναι για δεύτερο γύρο, δεύτερο προκριματικό γύρο, θα ήταν μια δύσκολη ομάδα. Είναι η Δυναμό Κιέβου που είναι πιο δύσκολη από τη Ρουμάνικη. Εντάξει, και γενικώς, επειδή βγήκαν και κάποιοι πιθανή αντίπαλη εφόσον περάσει ο ΠΑΟΚ στον επόμενο γύρο του Europa. Γιατί στο conference, εφόσον αποκλειστεί, είναι πολύ περισσότερη η πιθανή αντίπαλη. Στο Europa, αν προκριθεί από την Δυνάμο Κιέβου, έχει πάλι ομάδες τύπου Anderlecht, Stuttgart, Fenerbahce, Πάφος, Χάιντουκ, Σπλιτ. Δηλαδή έχει ομάδες καλές ως πιθανούς αντιπάλους ο ΠΑΟΚ και στον επόμενο γύρο.
2: Κάποιο σχόλιο για τη χθεσινή κλήρωση του ΠΑΟΚ.
5: Γινόμαστε ισχυροί και έχουμε τέτοιο θέμα.
0: Το έχει δίκιο τώρα. Και ο ΠΑΟΚ βαλάει βαθμούς, είναι ισχυρός στην Ευρώπη. Ναι. Πανακός τώρα κατάφερε και πήρε πότι ισχυρού με τους βαθμούς. Βάζει την αιτία. Ο ΠΑΟΚ που είναι 54.000. Πώς κατάφερε και έχει τέτοιους αντιπάλους απέναντί του.
2: Ναι, ωραία το πες. Θέλω να μου πεις, γιατί σε διάκοψα πριν, για την κλήρωση τη χθεσινή, τη χθεσινό βραδινή του πρωταθλήματος. Μια κουβέντα.
5: Τι σχόλιο να κάνω. Εντάξει, έχει δύσκολο ξεκίνημα ο ΠΑΟΚ μέχρι τη διακοπή. Εντάξει, το μόνο καλό είναι ότι ξεκινάει εντός έδρας, το οποίο το ξέραμε βεβαίως. Αλλά είναι σημαντικό σε μια κατάσταση που μιας νέας ομάδας με ένα νέο προπονητή και με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια να υπάρχουν πριν και μετά την πρώτη αγωνιστική. Εντάξει, γενικώς όλοι παίζουν με όλους. Όλοι θα παίξουν με όλους. Αυτό δεν λένε όλοι.
2: Σωστά. Εντάξει. Όταν θα παίξεις όμως, το ξέρεις καλά και το βίωσες και πέρσι με συνεχόμενα μάτς και με ευρωπαϊκά ενδιάμεσα κλπ. Και κάμια τραυματισμό αν προκύψει, εκεί αλλάζει τα δεδομένα. Δεν είναι μόνο ότι όλοι με όλους, είναι και πότε παίζεις.
5: Καλά, εντάξει. Δεν μπορώ να κάνουμε τώρα να το κοιτάξουμε τόσο πολύ το πρόγραμμα βαθιά, να δούμε τι θα γίνεται αρχές Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου.
2: Το λες καλά. Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Η λίστα είναι αυτή που καίει και ποια είναι τα δεδομένα εκεί.
5: Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω ότι καίει ιδιαίτερα, γιατί γιατί και οι ξένοι και οι Έλληνες είναι ψηλό στάνταρ του ΠΑΟΚ τη δεδομένη στιγμή. Ειδικά οι ξένοι, να καταλάβεις, είναι 18, αλλά στην ουσία 14-15 από τους 17 που μπορεί να δηλώσει ο ΠΑΟΚ. Και το λέω γιατί υπάρχουν αρκετοί τραυματίες. Δηλαδή είναι ο Μεϊτέ, ο Ντεσπότοφ αυτοί, οι οποίοι δεν έχει κανένα νόημα να δηλωθούν τώρα, εφόσον μπορεί να αλλάξουν και να δηλωθούν εντελώς καινούριοι στον επόμενο γύρο. Οπότε ξαναλέω ότι και οι καινούργοι θα μπουν άνετα, και ο Άλλη και ο Σαντα Μαρία, φυσικά ο Λουστόντο. Και από το ελληνικό κομμάτι, δηλαδή αυτούς που τους 8 που πρέπει να είναι Έλληνες και για την λίστα Α και για την λίστα Β, ο ΠΑΟΚ είναι στην προνομιούχο θέση να έχει τόσο πολλούς Έλληνες στη διάθεσή του που να μην έχει κανένα πρόβλημα σε αυτό το θέμα.
2: Γρηγόρη, περίμενε λίγο, Θοδωρή. Στείλε μου όταν μπορέσεις να δούμε full screen, παρακαλώ, το θέμα του site του Αθλέτικο για τον Τζολάκη και τη δήλωση του προπονητή της Χάλ. Σε ευχαριστώ. Η Χάλ έκλεισε τον Τζολάκη, τι είπε ο προπονητής της αγγλικής ομάδας και τι απομένει για την ανακοίνωση. Έκανε δηλώσεις για όσους δεν
3: έχουν δει. Ναι, έχει πει κατά 95% κλεισμένη μεταγραφή, τον περιμένω την επόμενη εβδομάδα.
2: 95% λέει.
3: Ναι, ναι.
2: Άρα
3: και
2: λογικά
3: τον περιμένει εκεί.
2: Είναι στο σημείο.
0: Και να πάρει και Πελίστρη και να γίνει.
2: Η Χάλ.
3: Υπάρχει και βίντεο από την δήλωση του προπονητή της Χάλ στο BBC. Ότι περιμένει τον παίκτη για τα ιατρικά και τις υπογραφές.
0: Μάλιστα. Ωραίο.
2: Είναι μια μετακίνηση, πάντως μια μεταγραφή, την οποία θα δούμε πού θα καταλήξει τελικά όσον αφορά το χρηματικό. Θα καρποθεί ο Ολυμπιακός. Ο Τζολάκης, από ό,τι φαίνεται και φαινόταν, η πρόθεση του είναι αυτή, να κάνει το επόμενο βήμα άμεσα, φέτος δηλαδή, και όχι να περιμένει άλλο. Έπαιξε άλλωστε το Champions League πέρσι. Οπότε ίσως πιστεύει ότι έχει έρθει η ώρα.
0: Φεύγει χωρίς αποθυμένα, εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Δεν έχει κάτι αποθυμένο.
3: Τι αποθυμένο?
0: Το παιδί πήρε το κόβερα, δηλαδή το συζητάμε. Ναι. Πήρε πρωτάθλημα, πήρε εκεί που έπαιξε Champions League. Σου λέει τώρα πάω να ζήσω το έξω.
2: Και σε ένα.
0: Στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη. Σαν δύναμο κρίκο, αλλά ποτέ δεν ξέρει. Και σαν τέλα να πέρσει ανέβηκε και βγήκε η Ευρώπη.
2: Ναι.
0: Με λέει κάτι αυτό.
2: Λοιπόν, ωραία. Ναι, ο Βερβελές είπε ότι είναι μια ομάδα η οποία, κατά τη δική του γνώμη, θα μπορούσε να είναι μια διαφορετική ομάδα στην Ιταλία. Αυτό είπε νωρίτερα ο Διονύσης. Και ότι θα γίνει. Προφανώς ο παίκτης, αν ήθελε να το κόψει, θα το είχε κόψει νωρίτερα με δηλώσεις του. Ναι. Άρα θα γίνει. Τώρα το πόσο γρήγορα θα γίνει, 95% είπε ο προπονητής. Αυτός έχει και μια ενημέρωση.
3: Βλέπω να δικαιώνεται ο Τζάνης, βασικός Πόποβιτς.
2: Για
3: το που λένε
2: του
3: Τζάνη.
2: Για το ξεκίνημα, λες, ναι.
0: Και θα πάει μετά και θα πιάσει ένα πέναλτι, θα δείξει τον το Τζάνι στην κάμερα. Του πει έτσι, μόνο εσύ με πίστεψε.
3: Πολύ ενδιαφέρον το ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός στο τέρμα. Εγώ επιμένω ότι ο Μανδάς είναι μία από τις περιπτώσεις που δεν πρέπει να την κλείνουμε. Επιμένω.
0: Βέβαια, και Έλληνας είναι.
3: Δεν πρέπει να την κλείνουμε για τον Ολυμπιακό την περίπτωση του Μανδά.
2: Το λες και από την πλευρά, περίμενε τώρα γιατί τον είδες εσύ και σε ξέρω καλά.
3: Όταν το λες... λέω ότι έχω και πληροφορίες. Ότι είναι ένα παιδί που ο Ολυμπιακός το έχει ψηλά. Το έχουν σε εκτίμηση.
2: Και η πλευρά του παίκτη όμως θα ήθελε τέτοιο πράγμα.
3: Η πλευρά του παίκτη σίγουρα θα συζητούσε με οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα.
0: Ναι. Ναι. Γιατί ιδανισμό με οψιόν από την πόλη μου θα τη στιγμή που δεν παίζει, γιατί ρε παιδιά. Σε πρώτη φάση μια χαρά ικανοποιεί του πάντε. Μια ιδανισμό με οψιόν. Μια χαρά. Έλληνα είναι. Okay. Χρήσιμο για τη λίστα, όχι του club grown, για του home grown γενικά. Για χαρά θα είναι.
2: Λοιπόν, μιλήσαμε για τη λίστα με τον Θοδωρή και τον Διέξα.
5: Και μια και πιάσαμε του Έλληνε στην Αγγλία, ο Τζίμα ξαναπάτησε γήπεδο μετά το.
0: Α,
5: σήμερα
0: ωραία,
5: είναι σημερινή είδηση.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
5: Ναι, το δημοσίευσε η ομάδα του μετά τι 3 Δεκεμβρίου, νομίζω ήταν που είχε πάθει τη χοντρή ζημιά το χιαστό. Πήγαινε καλά, ξαναπάτησε γήπεδο. Μετράει αντίστροφα κι αυτός για να.
0: Άντε περαστικά το παιδί, μπράβο.
5: Να παίξει στην Premier League.
0: Δεν είναι και παιχτάρα.
2: Λοιπόν, Χατζηδιάκος εδώ θα περάσει από ιατρικά, το λέω καλά.
5: Ναι, ναι. Και το βίντεο του έτοιμο είναι από χθες το βράδυ. Νομίζω είναι θέμα χρόνου, απλά ωρών, για το πότε μέσα στην ημέρα θα ανακοινωθεί και επίσημα ο διεθνής στόπερ, ο οποίος φυσικά θα δηλωθεί και στην. Και στη λίστα που συζητούσαμε πριν για την UEFA. Προς το παρόν σταματάει εκεί το μεταγραφικό μίνι κρεσέντο του ΠΑΟΚ τις τελευταίες ημέρες. Δεν φαίνεται κάτι πολύ, πολύ κοντινό για να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι κοντά σε κάποια άλλη μεταγραφή. Βέβαια τα κενά του παραμένουν δεδομένα και ανοιχτά. Απλά θα μετακυληθεί όλη η διαδικασία από την επόμενη εβδομάδα και να δούμε αν θα προλάβει να δηλωθεί στις δύο προσαφαιρέσεις που έχει δικαίωμα η ομάδα την Τετάρτη αργά το βράδυ πριν το πρώτο παιχνίδι, όχι για να παίξει βεβαίως στο πρώτο παιχνίδι, αλλά μήπως χρειαστεί στη ρεβάνς. Όλα αυτά είναι θεωρητικά. Από εβδομάδα επίσης, από Δευτέρα λογικά, θα βγουν και τα διαρκείας της ΠΑΕ-ΠΑΟΚ. Επίσης θα παρουσιαστεί και η καινούργια φανέλα, η βασική φανέλα με τη ρίγα, την ασπρόμαυρη, και εκεί ετοιμάζεται σχετικό βίντεο και αυτό θα είναι έτοιμο να παρουσιαστεί από εβδομάδα. Οι αγώνες με τη Δυναμό Κιέβου ορίστηκαν για 8 η ώρα την προσεχή Πέμπτη, 8 η ώρα Ελλάδας στην Πολωνία, όπως είπαμε, θα γίνει το παιχνίδι. Και 9 παρατέταρτο στις 30 Ιουλίου στην Τούμπα.
0: Ο Παναθηναϊκός παίζει 9 Ελλάδος, κυρεβάν στο ΆΚΑ 9.30.
2: Οπότε 8 και 9 τα δύο μάτς.
0: Μέρα, μη φορά διαφορά θα
2: μας.
3: Ναι, ο Μανδάς δεν ανήκει στην Bournemouth. Δανεικός είχε πάει και γύρισε.
0: Δεν τον έχει αγοράσει η Bournemouth.
3: Όχι, είχε βάλει μια ρήτρα, αλλά νομίζω δεν
0: έχει. Δεν τον αγόρασε η Bournemouth εν τέλει.
3: Δεν είμαι και. Τώρα το ψάχνω, δεν έχω δει κάπου.
0: Το και εγώ είχα εξυπηρετήσει τι είναι στην Bournemouth το παιδί τώρα.
3: Όχι.
0: Άμα είναι ανήκει στη Λάτσιο, ακόμα πιο.
2: Θέλω να κάνω μια ερώτηση ακόμα στο Θοδωρή να προλάβω. Και όταν έχουμε και τον Αλέξη Αβόπουλο, τον φέρνουμε στην παρέα μας, θα κλείσουμε με κάτι που δεν κλείνουμε κάθε φορά. Είναι Παρασκευή σήμερα και θα ήθελα να δούμε κάτι διαφορετικό, αλλά αφού ολοκληρώσουμε με του δύο φίλου πρώτα απ' όλα και
3: να πω κάτι για το Θοδωρή. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που ο ΠΑΟΚ μέσα σε 6 μήνες έχει πάρει δύο βασικούς παίκτες της Εθνικής Ελλάδος. Το Ζαφίρι και το Χατζηδιάκο. Και παλεύει να πάρει και τρίτο.
5: Και αν πάρει και το Γιαννούλη, τρεις.
3: Παλεύει να πάρει και τρίτο.
2: Και μου δίνεις άρεστη assist, γιατί έχω ένα τελευταίο ερώτημα. Υπάρχει για την Augsburg μια καταληκτική ημερομηνία που ο ΠΑΟΚ περιμένει εξέλιξη στο θέμα αυτό? Είναι τώρα κοντά ή όχι? Το ρωτούν και στο chat αυτό.
5: Αν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία.
2: Ναι.
5: Όχι.
2: Όχι. Οκ. Okay. Εντάξει. Γιατί ρωτούν και λένε αν ο ΠΑΟΚ θα περιμένει επαόριστον ή όχι κλπ. Στην προσφορά που έχει κάνει. Για λέγε.
5: Καλά, δεν τρελαίνεται ο ΠΑΟΚ για να τον πάρει σήμερα το Γιαννούλη. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Έχει αριστερά μπακ, μπόλικα. Mm-hmm. Ο Γιαννούλης δεν είναι επειδή έχει κενό στο αριστερό άκρο της άμυνας.
2: Είναι η αναβάθμιση σου.
5: Ναι, είναι η αναβάθμιση αυτό.
2: Ωραία.
5: Και επίσης αυτό που έλεγε ο Βασίλης, ο ΠΑΟΚ έχει το εξής φοβερό, πέραν αυτό που είπε, ότι έχει τρεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι Έλληνες, αλλά δεν λογίζονται ως Έλληνες.
0: Αυτό ναι, που το πας.
5: Στην Ευρώπη.
3: Ναι.
5: Ναι.
0: Χατζηδιάκος.
5: Έχει το Ζαφύρι και το Χατζηδιάκο και ο Σαρίς, ο οποίος βέβαια τραυματίστηκε σοβαρά το παιδί. Αλλά και αυτός επίσης είναι στην Ιταλία. Δεν έχει, δεν λογίζεται ως Έλληνα.
0: Δεν έχει πιάσει τα τρία έτη που χρειάζεται
5: και αυτό, ναι,
0: για να είναι homegrown.
2: Αλέξη,
5: όχι.
2: Πάμε σε σένα.
6: Έλα, Βασίλη.
2: Τι έχουμε να πούμε σήμερα για τον Άρη, για εξελίξεις.
0: Για τρέχεις σε τρομερή κατάσταση αυτές τις μέρες, βλέπω, και στα δικά μας τα inside, τα chat. Είσαι πολύ ενεργός, είσαι φοβερός, γιατρέ.
6: Ξέρω, αφού δεν έχω να ασχοληθώ με κανένα μεταγραφέ, πολύ μόνο τα υπόλοιπα.
0: Αγόρι μου.
2: Εντάξει, Δευτέρα είναι οι φανέλε που παρουσιάζονται, α πούμε, α πιαστούμε από εκεί και μετά να πάμε σε ποιο θα τι φοράει.
6: Okay. Κοιτάξτε τώρα, ποιο θα τι φοράει, γιατί καλά τα λέμε και κάνουμε και λίγη πλάκα, αλλά ο Γρηγορίου από τη δική του την πλευρά μόνο πλάκα δεν κάνει και αρχίζει και αισθάνεται λίγο περίεργα, γιατί ναι, μεν ο άνθρωπο προσπαθεί με ένα γκρουπ 16-17 πεσούμενου, που λέει και ο Γουλής αυτή τη στιγμή, που έμειναν από τον περσινό κορμό, και γίνεται και μια πολύ καλή δουλειά αυτή τη στιγμή με του παίκτε. Και είναι και σημαντικό, γιατί είναι ένα περσινό κορμό που ξέρει πλέον και τον προπονητή, του ξέρουν, του ξέρει. Και στο μέτρο του δυνατού γίνεται μια όσο πιο δυνατό καλή δουλειά. Αλλά δεν φτάνει αυτό, διότι αυτή τη στιγμή ο Άρης φεύγει την Τρίτη για να πάει στην Ιταλία και πιθανότατα, έτσι όπως όλα δείχνουν, θα πάει δίχως να έχει εναλλακτικές στο στόπερ, δίχως να έχει ένα κανονικό αριστερό μπακ, δίχως να έχει μια εναλλακτική στο δεξιάκο της άμυνας και έναν ακόμη, θα έλεγα εγώ, winger απέναντι από τον Γκάρε. Αυτές για μένα είναι οι μεταγραφικές προτεραιότητες, οι βασικές ανάγκες του Άρη, για να μπορεί και ο προπονητής τη δουλειά που κάνει να την κάνει λίγο πιο εύκολα, διότι ναι, μεν ο Άρης δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις φέτος, κρίμα, εντάξει, δυστυχώς δεν έχει, αλλά σε ένα μήνα από σήμερα θα παίξει κύπελλο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Είναι ένας από τους στόχους που αυτή τη στιγμή δεν έχει Ευρώπη, είσαι υποχρεωμένος να τον κυνηγήσεις.
2: Σωστά.
6: Όσον αφορά τις ευφόρειες διοργάνωσης. Και ο Άρης αυτή τη στιγμή, ο προπονητής του δεν μπορεί να δοκιμάζει πράγματα, να δουλεύει όσο το ακριβώς θέλει, κάποιους σχηματισμούς, κάτι που έχει στο μυαλό του, δίχως την άμυνά του συμπληρωμένη αυτή τη στιγμή και λειψή. Εντάξει, είναι πρόβλημα. Και πότε θα έρθουν, σε τι κατάσταση θα είναι, γιατί θα προέρχονται από αποχή, θα είναι από ομάδα. Είναι ζήτημα δηλαδή αυτό, το πότε θα έρθουν, ποιοι θα έρθουν και σε τι κατάσταση θα είναι, γιατί ήδη έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος, τουλάχιστον για αυτές τις 2-3 κινήσεις, γιατί για τις άλλες, σας έχω πει πολλές φορές ότι ο Άρης δεν βιάζεται αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να βιαστεί για οτιδήποτε άλλο θελήσει να συμπληρώσει στο ρόστερ του τον Αύγουστο. Βέβαια ο Άρης, για να το τεκμηριώσω κιόλας, και ειδικά ο κύριος Καρυπίδης που έκλειψε την παράσταση πάλι με τις ενδυματολογικές του επιλογές.
2: Το σχολιάσαμε.
5: Κουκλάκι.
0: Κουκλάκι.
6: Έχει έρθει και με χειρότερα στο
2: βίντεο.
6: Κυνηγάει πάντοτε επιλογές, παιδιά, ίσως και πάνω από το πάνω ράφι που λέμε, και ίσως και πολύ δύσκολες για τα δικά του κυβικά τη δεδομένη χρονική στιγμή. Παίκτες δηλαδή με βιογραφικά, με παραστάσεις, από καλά πρωταθλήματα, από καλές ομάδες, και αυτοί οι ποδοσφαιριστές, Ιούλιο μήνα, νομίζω, παιδιά, είναι δύσκολο να έρθουν με κλειστά μάτια στον Άρη. Yeah. Και αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Άρης, και νομίζω ότι δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη κάποια από αυτές τις κινήσεις.
2: Okay.
6: Έχουν έρθει στα αυτιά μου 3-4 περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, yeah, που στο άκουσμα μόνο, δηλαδή, λες,
2: θα μας πεις.
6: Δεν έχει νόημα, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει κανέναν.
2: Θα σου πω κι εγώ ονόματα, μα είναι έτσι.
0: Ποιο killer δεν γίνεται. Ποιο killer από τον γιατρό δεν γίνεται.
2: Μάλιστα.
6: Ναι.
2: Κατανοητό.
6: Έχει, δηλαδή, ο ένας ειδικά, άμα σας το πω,
2: επέστω,
6: δεν είναι αυτός Βασίλη που ξέρεις εσύ, ένας άλλος. Θα το πω όταν τελειώσει η ιστορία, γιατί θα έχει ενδιαφέρον. Δεν νομίζω ότι μπορεί
0: το χωριό,
6: να έρθει αυτό που παίξει τον Άρη.
2: Μάλιστα. Για να είσαι ο κατηγορηματικός, σε πιστεύω, φίλε, όπως εμπιστεύομαι σε όλα τα θέματα του Άρη. Λοιπόν, κάτι άλλο φοβερό να σας αποδεσμίσω και τους δύο. Θέλω να προχωρήσω την εκπομπή, γιατί έχω ένα κλείσιμο ωραίο σήμερα.
5: Έχω ένα πινελάκι. Θέλω ένα λεπτό πινελακίου.
2: Ναι, 40 δεύτερα έχεις. Ναι.
5: 40 λοιπόν, ναι, γιατί έφερα και 2-3 ώρες μέχρι να το κάνω το θέμα. Υπάρχει, ναι, ένα φοβερό θέμα στο Ατλέτικο.
2: Ναι.
5: Έτυχε να το κάνω εγώ. Μια φοβερή ιστορία. Ναι,
0: είναι όντως.
5: Λοιπόν, ο Αλέσιο Λύση, λοιπόν, ήταν συμμαθητής με τον Σκαλόνι στην τάξη του 2017 για το UEFA πρώτο δίπλωμα με καθηγητή τον De La Fuente. Ήταν και οι τρεις, ο ένας δάσκαλος, οι δύο μαθητές και έχει επαφή ακόμα και με το Σκαλόνι. Ρε φίλε.
2: Σε διαβάζουμε
5: εγώ. Τι αντανακλαστικά είναι αυτά.
2: Έτσι, εντάξει, πώς βγες πάνω. Ναι. Τα ελέγχει όλα.
3: Μάθε λοιπόν και ποιον θα υποστηρίζει την Κυριακή.
0: Ναι, σωστό.
5: Κοίταξε, κλείνω το άρθρο λέγοντας ότι έχει έτοιμα δύο μηνύματα. Το ένα συγχαρητήρια και το άλλο στήριξες. Απλά δεν ξέρει πού θα.
3: Ωραίο,
5: θα
3: ωραίο, ωραίο.
2: Καλό,
3: ωραίο.
2: Θα αλλάξει το όνομα μόνο. Ευχαριστώ, ωραίο. Φίλε. Ευχαριστώ και εσένα, Άλεξ. Σας ευχαριστώ πολύ.
5: Φιλιά,
6: καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να είστε καλά, λοιπόν. Πάμε break γρήγορα για το Action 24 μόνο. Παραμένουμε YouTube Αθλέτικο. Σε λίγο έχουμε καλεσμένο για το κλείσιμο μας.

0: Αυτή η δύναμη δεν γνωρίζει σύνορα. Προχωρά. Προβλέπει. Πρωταγωνιστεί. Πρωτοπορεί. Στην Actor εδραιώνουμε ισχύρη παρουσία στη διεθνή αγορά LNG. Στην καθετοποιημένη παραγωγή ενέργειας. Στις παραχωρήσεις. Και στις υποδομές κυκλικής οικονομίας. Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί όπου υπάρχει αξία για να χτίζουμε πάντα περισσότερη. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λέγαμε λοιπόν ότι με τον Γιώργο Λάγιο εγώ θα νιώθα μια ανασφάλεια σε μια πιθανή πρόσκληση στην εκπομπή και όλοι να πηγαίναμε μαζί πάλι. Όταν είναι live δε, Γιώργο μου, νομίζω πως η ανασφάλεια πολλαπλασιάζεται. Όχι η δική σου, της καλεσμένης σου, που είναι σήμερα η...
1: Η φίλη μου, Αγγελική Λιάδη, η οποία εκτός από τραγουδίστρια είναι μια φοβερή, πανέξυπνη, πανέμορφη γυναίκα. Στο πανέμορφη μείνατε εσείς, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Όχι, το λίγο. Το
1: έχει τον πιο πρόστιχο τίτλο που έχω δει. Τον back-to-back δεν έχω δει πιο πρόστιχο τίτλο εκπομπή, δεν ξέρω ποιο τον διάλεξε. Χαρακτήρια.
2: Ό,τι και να είχαμε πρόστιχο θα το βρει.
0: Δεν σκεφτόμασταν έτσι. Δεν έχω δει. Επίσης, το back το δεύτερο είναι από τον Πακόπουλο. Οπότε
1: μην ναι, ναι, ναι, και εσύ είσαι πρόστιχο, αλλά τέλος πάντων.
0: Ευχαριστώ, Γιώργο μου. Κάθε φορά που έρχεσαι εδώ μου κάνει την καρδιά περιβόλη.
1: Καλό
0: να ξεμπλέξω 10 μέρες μετά. Λέγε, Γιώργο.
1: Οι γυναίκες θέλουν. Όχι, δεν θέλουν, δεν μπορώ να το πω. Πω, από με κοιτάνε.
0: Θα το πει σε 9.30 το βράδυ.
1: Θα ήθελαν ένα άντρα να είναι γλυκούλη, τρυφερό και τέτοια. Μάλιστα. Αλλά προτιμούν του πρόστιχου. Οπότε έχει ένα προτέρημα.
0: Άρα κερδίζω το γουλί, λες.
1: Προφανώ, φίλε. Συγχαρητήρια.
0: Μάλιστα. Σήμερα.
2: Σου, κύριε φυλακή, στο μάτι μου.
0: Θα πα πολύ δυνατά, δηλαδή θα εκπλαγούμε με πράγματα που θα ακούσουμε. Δεν έχουμε ακούσει πολλά στι εκπομπέ.
1: Κοίτα, οι δικοί σου τηλεθεατέ είναι πολύ ψημένοι, δεν θα μασίσουν.
0: Okay.
1: Θα προσπαθήσω όμω να σηκώσω τον πύχη και να πω πράγματα τα οποία απαγορεύονται να τα πω. Και μάλλον θα είναι και τελευταία μου live εκπομπή. Οπότε θα είναι ωραία. Όποιο μπει σήμερα.
0: 9.30 στο YouTube του Flash DR, η πρώτη και τελευταία live εκπομπή του Γιώργου Λάγιου με την πολύ πολύ καλή καλεσμένη και φίλη σου, λες.
1: Όχι, δεν είναι φίλη μου, εντάξει, μου λέτε. Λες, αλληλοακολουθιόμαστε και ανταλλάζουμε ωραία μηνύματα θαυμασμού. Δεν είναι φίλη μου.
0: Ωραία. Ανυπομονούμε να ακούσουμε λοιπόν. Κύριε, κάποια ερώτηση στον κύριο Λάγιο.
2: Όχι, όχι, έχω καλυφθεί. Πρέπει να γίνει μια κοινή εκπομπή. Επόμενη πρόταση είναι αυτή. Μια κοινή
0: συμφωνώ.
2: Εκπομπή.
0: Και από
2: να είναι ήσυχο μόνο, γιατί εμείς έχουμε φλερτάρει πάρα πολλές φορές με το να είναι η τελευταία live μας εκπομπή.
3: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Να είσαι ήσυχο.
0: Προ στιγμή με άγχωσε με το φλερτάρι, γιατί νόμιζα θα αναφερθεί σε πρόσωπα, αλλά εντάξει, προχωράμε.
2: Όχι, όχι, αυτό για μας. Για μας. Γι' αυτό που κάνουμε την εκπομπή μας.
1: Όποιο λέει αλήθειες, φλερτάρει να τον κόψουν. Αυτό έχω καταλάβει.
2: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Τα φιλτράρουμε και μετά πάμε
2: ένα μεταμεσονύχτιο
1: και τα λέμε όπως θα έπρεπε να τα πούμε.
0: Μεταμεσονύχτιο, λες,
2: Όλοι μαζί, μεταμεσονύχτιο.
0: Με το Λάγιο και την παρέα του.
2: Ναι.
0: Και όποιος αντέξει.
2: Τι έχει να γίνει, άστο.
0: Έτσι Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Τα λέμε το βράδυ, θα σε παρακολουθήσουμε.
1: Τα λέμε το βράδυ και τα χέρια πάνω από τα σκεπάσματα όταν βλέπετε.
0: Εννοείται, ξεκάθαρα.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε και όλους εσάς. Ολοκληρώνουμε την εβδομάδα αυτή πάρα πολύ ωραία και εννοείται την επόμενη σας περιμένουμε για 5 τελευταίες ημέρες μέχρι να κάνουμε και εμείς διακοπές να λιάσουμε το υπέροχο κορμί μας. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ήταν όλοι εκεί για να αποχαιρετήσουν τη σπουδαία Μάρο Κοντού. Πλήθος κόσμου στο ίστατο χαίρε. Συντετριμμένοι φίλοι, συγγενείς και συναδελφοί της. Συγκίνησε ο επικίδιος του Νικήτα Κακλαμάνη. Αθάνατη η πίκρα της απουσίας σου, είπε ο στενός της φίλος. Με δάκρυα στα μάτια εκφώνησε τον επικίδιο λόγο της η Άντζελα Γκερέκου. Ήσουν ένα γενναίο θηλυκό πρότυπο γυναίκας. Μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια, η αναφορά του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής ο 25χρονος. Το ποινικό παρελθόν του απολογείται τη Δευτέρα, που εστιάζει η αντιτρομοκρατική. Λυκό σκύλο δάγκωσε 66χρονο σε άκρα και πλάτη και σκότωσε το μικρό σωμό σκυλάκι του. Σε σοκ οι κάτοικοι των Βρυλισσίων. Όλα έγιναν έξω από φούρνο. Βίντεο δείχνει τη στιγμή που το απομακρύνουν από το σημείο. Συνελήφθη η 48χρονη που το είχε αφήσει δεμένο έξω από το κατάστημα, αλλά κατάφερε να λυθεί. Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες. Πρώτον πυλών ο πρώτος καύσωνας, έρχονται 40 διάρια. Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο κόκκινο τις επόμενες 4 ημέρες. Πότε θα χτυπήσει την Αττική, αναλυτική πρόγνωση. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Η πρώτη μέρα της θερινής άδειας ξεκίνησε.
2: Επιβεβαιώνω. Οι επόμενες 168 ώρες στερούνται υποχρεώσεων.
1: Αδυνατό να περιγράψω την ύψιστη ικανοποίησή μου.
3: Έτσι, είναι όταν μιλάει μόνο η λογική. Και έτσι, όταν μιλάει η λογική, μαζί με την απόλαυση.
4: Εντάξει, τέλεια γεύση.
5: Και με κομματάκια φρούτων.
6: Και χωρίς προσθήκη ζάχαρης.
3: Σειρά Vitaline. Σειρά έχει απόλαυση.
7: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
8: Η πιο εξελιγμένη τεχνολογία καυσίμων της BP. Γεννήθηκε για το δρόμο, εμπνέει την πίστα. BP Ultimate. Διεκδίκησε μία από τις τέσσερις Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Κατέβασε το BP Me App και μάθε περισσότερα.

0: Προορισμός μας, η Πρέβεζα. Καλώς ήρθατε στην Πρέβεζα, την πριγκίπισσα του Αμβρακικού. Μια πόλη με νησιώτικη ατμόσφαιρα, αρχοντική, χαρούμενη, με μια ανέγκυχτη φύση γεμάτη εκπλήξεις. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε. Μια πόλη που έχει έντονο το υγρό στοιχείο, ναυτική παράδοση, ο Αμβρακικός δίπλα. Και από εδώ ξεκινάει η βόλτα μας, από την παραλία, για να μπούμε στο εσωτερικό και την παλιά πόλη. Τσιμπάι!
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Σαϊτάν Παζάρ. Η ιστορία έχει ως εξής. Την εποχή της τουρκοκρατίας, σε αυτά εδώ τα μέρη, κυκλοφορούσε ένας πάρα πολύ κακός και σκληρός διοικητής. Ένα βράδυ λοιπόν, οι κάτοικοι σκαρφίστηκαν το εξής. Έπιασαν με σαπούνι και έτριψαν εδώ το καλντερίμι, ώστε την επόμενη μέρα λοιπόν το πρωί που έρχεται ο διοικητής να εισπράξει, ληστράει το άλογο του και πέφτοντας φωνάζει «Σαϊτάν Παζάρ», που σημαίνει «διαβολεμένος δρόμος». Καλημέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Γεια σας. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ενετικό ρολόι ύψους 13 μέτρων. Το σημαντικότερο σημείο συνάντησης αυτής της πόλης. Hello. How are you? Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας. Αυτή τη στιγμή πρέπει να προλάβουμε το ηλιοβασίλεμα στη δυτική ακτή. Πάμε.

Φτάσαμε και η Ανία Ακτή, δίπλα το κάστρο του Παντοκράτορα. Ρε εσύ Δημήτρη, γιατί ταξιδεύεις? Για να ζω στιγμές σαν κι αυτή.

Έχουμε φύγει από Πρέβεζα, κινούμαστε βόρειο-ανατολικά, όπου θα πάμε να δούμε κάποια πάρα πολύ ιδιαίτερα φυσικά τοπία. Θα μας περιμένει και ο Λουκάς, σημείο συνάντησης, το Ρωμαϊκό

0: Μας έκανε συννεφιά, αλλά είναι ωραία.
1: Πώς είσαι, φίλε?
0: Καλά.
1: Καλά.
0: Εσύ?
1: Καλά.
0: Το βρήκατε εύκολα?
1: Εύκολα, ναι. Εύκολα, εύκολα. Εύκολα και, εντάξει, η διαδρομή φανταστική. Πάμε στο κάτω.
0: Ναι, βέβαια. Λάζα να σας δείξω.

0: Είμαστε 50 χιλιόμετρα μακριά από την Πρέβεσα. Εδώ ο Οκτωβιανός βρήκε το κατάλληλο σημείο να δημιουργήσει το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο για να υδροδοτήσει την πόλη του χιλιάδες χρόνια πριν. Αν δεν υπήρχε αυτό εδώ, θα ήταν πολύ δύσκολο αυτή η πόλη να υπάρξει χωρίς νερό. Και έφτιαξα μια καταπληκτική κατασκευή, η οποία διακτηνίζεται 50 χιλιόμετρα.
1: Ένα τεράστιο κατασκεύασμα δεν θυμίζει υδραγωγείο όπως το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί το νερό περνούσε από πάνω.
0: Ναι, πάνω στις πέτρες. Σου επιβάλλεται με την παρουσία του.
1: Λούρος ποταμός.
0: Ναι, είμαστε κοντά στις πηγές του. Οι πηγές του είναι στα 15 χιλιόμετρα πιο πάνω, πεντακάθαρα νερά. Συνεχίζει από εδώ, βλέπετε το χωριό των Αγιώργιο απέναντι. Φεύγει το ποτάμι, διασχίζει το Δήμο Ζηρού και φτάνει στον Αμβρακικό.
1: Από εδώ εσύ?
0: Ναι, μένω στο διπλανό χωριό κοντά στην Καμπή. Και εδώ από πιτσιρικάς ερχόμασταν με τους φίλους μου και κολυμπούσαμε ακριβώς εκεί πίσω, κρυφά πάντα, τους γονείς μας. Και εδώ μας έβγαζε το ρέμα και ξανά. Στις ειρικάδες γυρνάγαμε το ποτάμι.

0: Άλλαξε το τοπίο τώρα εδώ. Προσοχή Λουκά, είμαστε στο διάστημα τώρα.
1: Λουκά, είμαστε οι πρώτοι άνθρωποι που πατήσαν τον Άρη.
2: Για σήμερα. Για σήμερα είμαστε οι πρώτοι. Για αυτή είναι η αλήθεια.
1: Πού με έφερες?
2: Είμαστε, φίλε μου, στον κόκκινο πυλό. Η λατινική του ονομασία είναι Terra Rossa και έχει ανακαλυφθεί εδώ, από ό,τι γνωρίζω, το 1960 από αρχαιολόγους που βρήκαν τα πρώτα ευρήματα χαλκού. Από ό,τι βλέπετε, είμαστε κοντά στο ρωμαϊκό τραγωγείο. Από εδώ περνούσαν οι σωλήνες που συνέχιζαν για την υδροδότηση της αρχαίας Νικόπολης, περνώντας και από τη λίμνη πιο πάνω.
1: Πολύ ξεχωριστό γεωλογικό φαινόμενο.
2: Θεωρείται μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο στη Βαλκανική Χερσόνησο. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Είναι σαν αρειανό τοπίο με δέντρα.

0: Γίνεται και ένας αγώνας δρόμου εδώ, ή θα γίνει?
1: Γίνεται. Το έχουν οργανώσει ο Σύλλογος του Δήμου Ζηρού κάθε χρόνο και τώρα πρόκειται να δημιουργηθεί και ένα τρίαθλο. Για πρώτη φορά με τη λίμνη, ποδηλασία, κολύμβη και το τρέξιμο γύρω από τον Κόκκινο Πυλό.
0: Λίμνη Ζηρού. Καθρέφτης.
2: Let's go! Πάμε ρε Λουκά. Βασικά θα κλείσουμε τη μουσική για τα πνευματικά.
3: Α, ναι, σωστά.
2: Και τώρα πάμε στην ηρεμία της λίμνης.

0: Λουκά, με έφερες στο σπίτι σου.
1: Τα τελευταία 10 χρόνια είναι το σπίτι μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ δραστηριοποιούμαι από το 16. Η αλήθεια είναι ότι το χωριό μου είναι εδώ κοντά και την ήξερα τη λίμνη από πολύ μικρός. Η οποία λίμνη, όπως βλέπεις, είναι ένα πανέμορφο μέρος, το οποίο δημιουργήθηκε χιλιάδες χρόνια πριν από σεισμό. Άνοιξε και εκεί μέσα είναι το μεγαλύτερο βάθος του, περίπου στα 80 μέτρα. Είναι φυσική, τα νερά έρχονται από πολύ μακριά, δεν είναι στατικά, είναι δυναμική η κίνησή τους και γι' αυτό το λόγο δεν βαλτώνει. Οι πηγές έρχονται από πολύ μακριά και ενδεχομένως από χιόνια που είναι έξω από την Ελλάδα και γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια περιοδικότητα, κάθε 4 με 5 χρόνια το νερό φτάνει μέχρι το δρόμο, σημαίνει ότι εδώ πλημμυρίζουν τα πάντα και ξανακατεβαίνει.

0: καταλαβαίνουμε.
1: Ποια στοιχεία της λίμνης κουβαλάς?
2: Την ηρεμία της και ουσιαστικά η λίμνη έχει αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι αν δεν σημειώσει δικό της, θα σε αποβάλει. Και τώρα είμαι τόσα χρόνια εδώ, σημαίνει ότι έχω γίνει ένα.

Νομίζω τελειώσαμε, παιδιά. Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε. Παιδιά, κάπου εδώ, από το Σαϊτάν Παζάρ, θα σας αποχαιρετήσουμε. Άλλη μια εκπομπή του Χωρίς Χάρτη ολοκληρώθηκε. Δεν ξεχνάμε πως αυτό το επεισόδιο, όπως και όλα τα προηγούμενα του Χωρίς Χάρτη, μπορείτε να τα δείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Κάντε και μια γραφούλα, έτσι. Λοιπόν, να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: I got just the spot for you two.
2: Police officers! Freeze!
3: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
2: Police, freeze!
4: That's Karras, cut him off.
5: The Rookies.
6: That's got to be very interesting work.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
7: Καλημέρα σας.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
7: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
9: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
10: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
11: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
12: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
13: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
14: Όλα έχουν ανωδική τάση.
15: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
16: Σαν σήμερα το 1912, οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών και ανακηρύσουν την ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας. Σχηματίζουν μάλιστα και προσωρινή διοίκηση έως τις 4 Νοεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στην Ίσο και θα την απελευθερώσει οριστικά.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 1936, με το πραξικόπημα του στρατηγού Φράνκο εναντίον της προσφάτως νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου, αρχίζει ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος που θα διαρκέσει έως το 1939 και θα τελειώσει με την πλήρη επικράτηση των πραξικοπηματιών. Ο Φράνκο ήταν πλέον ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Επέβαλε μία στιγνή και φασίζουσα δικτατορία, η οποία κατέρευσε με τον θάνατό του το 1975. Οπότε η Ισπανία ανέπνευσε ξανά τον αέρα της δημοκρατίας. Σαν σήμερα το 1945 αρχίζει στο Πότσνταμ της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με την συμμετοχή των Ιωσήφ Στάλιν, Χάρι Τρούμαν και Ουίνστον Τσόρτσιλ που θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεντ Άτλι όταν γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. Είναι η τελευταία διασημαχική διάσκεψη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που θα καθορίσει την τύχη της ιτημένης Γερμανίας και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1955, ο Walt Disney εγκαινιάζει την Disneyland στην Καλιφόρνια. Η Disneyland είναι το θεματικό πάρκο με τις περισσότερες επισκέψεις παγκοσμίως, καθώς το έχουν επισκεφθεί από τη στιγμή που άνοιξε πάνω από 650 εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ σύμφωνα με τις αναφορές της εταιρείας, στο πάρκο απασχολούνται περίπου 65.000 εργαζόμενοι. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1994 η Βραζιλία του Ρομάριο και του Μπεμπέτο κερδίζει για τέταρτη φορά το παγκόσμιο κύπελο. Στον τελικό στο Λος Άντζελες νικά στα πέναλτι 3-2 την Ιταλία με τους Μπάτζιο, Μπαρέζι και Μασάρο να αστοχούν για την σκουάντρα Ατζούρα. Το μάτς στην κανονική του διάρκεια και στην παράταση είχε λήξει ισόπαλο χωρίς τέρματα. Οι Βραζιλιάνοι αφιέρωσαν τη νίκη στον αδικοχαμένο συμπατριώτη τους οδηγό της Φόρμουλα 1, Ayrton Senna.

0: This is my son, Antonio.
1: So how are you enjoying Brooklyn so far?
2: I like it a lot.
3: I can't tell you how happy I am that Jake has a new friend.
4: Well, you can't expect to pay the same amounts that you did when you first moved in.
0: I'll just give this to my lawyer.
5: Can Tony stay and meet with us?
3: No.
5: Why not? I won't talk to my parents then either.
3: Jake, talk to me.
6: Μικροί κύριοι, Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
7: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
8: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
9: Θάλασσες θα φτιάξω.
7: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
10: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
11: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24 στις 7 παρά 10. Ήταν όλοι εκεί για να αποχαιρετήσουν τη σπουδαία Μάρο Κοντού. Πλήθος κόσμου στο ίστατο χαίρε. Συντετριμμένοι φίλοι, συγγενείς και συναδελφοί της. Συγκίνησε ο επικίδιος του Νικήτα Κακλαμάνη. Αθάνατη

0: Λυκός σκύλο δάγκωσε 66χρονο σε άκρα και πλάτη και σκότωσε το μικρό σωμό σκυλάκι του. Σε σοκ οι κάτοικοι των Βρυλισσίων. Όλα έγιναν έξω από φούρνο. Βίντεο δείχνει τη στιγμή που το απομακρύνουν από το σημείο. Συνελήφθη η 48χρονη που το είχε αφήσει δεμένο έξω από το κατάστημα, αλλά κατάφερε να λυθεί. Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες. Πρώτον πυλών ο πρώτος καύσωνας, έρχονται 40 διάρια. Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο κόκκινο τις επόμενες 4 ημέρες. Πότε θα χτυπήσει την Αττική, αναλυτική πρόγνωση. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου.
1: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε.
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην καούμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η απόψινη καλεσμένη είναι από αυτούς τους καλεσμένους, είναι συγκεκριμένη μάλλον. Αν δεν της κάνω μία συνέντευξη, δύο συνέντευξεις το χρόνο, δεν είμαι καλά. Τη θεωρώ από τα πλέον τηλεοπτικά πρόσωπα. Πρότυπο γυναίκας που έχει, τα έχει καταφέρει σε έναν πολύ ανδροκρατούμενο κόσμο και ένα νομίζω από τα πιο συμπαθή πρόσωπα. Μαζί μας είναι η Ματίνα Παγώνη.
1: Τώρα αυτά που είπες, μόνο που είπες, δεν χρειάζεται να πεις τίποτα παραπάνω. Η εκπομπή πρέπει να τελειώσει. Λοιπόν, και ακόμα δεν αρχίσαμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να είμαστε μαζί. Και έχω έρθει άλλες δύο φορές.
0: Ναι, μπορεί να έχουμε κάνει και
1: άλλη.
0: Παλιά. Ναι.
1: Και πέρασαν πολύ ωραία. Γιατί ήμασταν και δύο αρκετά άνετες. Και ήταν μια βραδιά πολύ όμορφη.
0: Πού το έχετε βρει αυτό το επικοινωνιακό ταλέντο και την αμεσότητα? Γιατί η καριέρα στην ιατρική, στην επιστήμη, έτσι, απαιτεί, έχω δει πολλές συνεντεύξεις σας που λέτε ότι να είναι λίγο, να έχει την απόστασή του ο γιατρός από τον ασθενή, απαιτεί και μία ψυχρότητα. Το έχετε πάρει πάνω σας όμως το τηλεοπτικό κομμάτι πάρα πολύ καλά. Πιστεύετε ότι είχατε χάρισμα από πριν?
1: Δεν ξέρω αν είχα χάρισμα, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Το μόνο που ξέρω, το κατάλαβα εκ των υστέρων, ήταν ότι ο κόσμος με έλεγε άλλος άνθρωπος ήσουν στην τηλεόραση τα 3 χρόνια του COVID,
0: ναι,
1: και τελείως διαφορετικής από κοντά. Ναι. Στο COVID, εκείνη την εποχή, ήμουν η γιατρός που έβγαινε να ενημερώσει. Mm. Ήταν ιατρικά τα θέματα, ήταν επιστημονικά θέματα και έπρεπε να εξηγήσω κάποια πράγματα για να καταλάβει ο κόσμος τι έπρεπε να κάνει. Mm. Μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Τώρα, όταν είμαστε σε παρέα, όταν είμαστε έξω, οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Δεν είναι το ίδιο. Δεν μπορώ να έχω το στυλ και το ύφος όταν έβγαινα στην τηλεόραση εκείνες τις εποχές. Και τώρα, όταν βγαίνω στην τηλεόραση και κάνουμε μία χαλαρή συζήτηση,

0: είναι διαφορετικά τα πράγματα. Το αισθάνομαι και εγώ ότι είμαι διαφορετική. Δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν έχω προσέξει τίποτα. Εγώ το μόνο που προσέχω πάντα είναι το ντύσιμό μου και το βάψιμό μου.
1: Αυτό,
0: τα υπόλοιπα
1: αυτό φαίνεται.
0: Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Και αυτό που έχω καταλάβει, ναι, και πρέπει να το έχετε καταλάβει κι όλες εσείς οι δημοσιογράφοι στην τηλεόραση, ότι εάν δεν είσαι ο εαυτός σου, δεν έχει νόημα να είσαι στην τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Είτε είσαι δημοσιογράφος, είτε προσκεκλημένος.
1: Αυτό που δεν είχαμε εμείς στην Ελλάδα είναι η μορφή της εκλαϊκευμένης επιστημονικής γνώσης και της είδησης. Αυτό καταλάβαμε ότι μας λείπει, νομίζω, με τον COVID. Και είμαι σε θέση να ξέρω ότι είχατε πάρα πολύ δελεαστικές προτάσεις. Αυτό να το κάνετε μόνιμα σε κανάλι, σε ένα κανάλι, να αναλάβετε αυτόν τον ρόλο που είναι πολύ σημαντικός. Υπάρχει πολύ στην Αμερική, πολύ στην Ευρώπη. Υπάρχει ο γιατρός, πως είναι ο δόκτωρός στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι το πρόσωπο του καναλιού. Και είναι αυτός που επικοινωνεί διάφορα πράγματα, παίρνουν εκπομπές αυτοί οι γιατροί, όλοι τους ακούνε με το στόμα ανοιχτό. Το αρνηθήκατε όμως από όσο ξέρω.
0: Εδώ στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Γιατί?
0: Δεν γίνεται. Ναι. Δεν κολλάει. Λοιπόν, εγώ όταν όντως μου είχε γίνει μια πρόταση, πριν κάποια χρόνια όταν ξεκίνησαν όλα αυτά κλπ, είχα αρνηθεί.
1: Ναι.
0: Δεν μου άρεσε να το κάνω αυτό. Δηλαδή, μου άρεσε να βγω να ενημερώσω, να πω πέντε πράγματα. Mm. Αλλά μέχρι εκεί. Το να κάνω μία εκπομπή, δεν το έχω.
1: Σας πρόσφεραν ένα χρυσό συμβόλαιο. Εγώ ξέρω.
0: Εγώ αυτό που έχω να πω.
1: Ναι, το οποίο αρνηθήκατε.
0: Σημασία.
1: Δηλαδή...
0: σημασία έχει ότι όταν βγεις στην τηλεόραση και αποφασίζεις να κάνεις μία εκπομπή, θα πρέπει να το θέλεις. Mm. Να το νιώθεις. Εγώ δεν μου άρεσε να κάνω κάτι δικό μου, δηλαδή, ναι. Μ' άρεσε να είμαι προσκεκλημένη, να συζητάμε, να μιλάμε το πρωί με τους δημοσιογράφους, να λέμε διάφορα, αλλά εκεί τελεία.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Επιπλέον, εγώ αυτό που κατάλαβα ήταν ότι όταν πρωτοβήκα στην τηλεόραση, όχι μόνο εγώ και οι άλλοι συνάδελφοι, είχαμε το υφάκι, το ιατρικό,
1: ναι,
0: τον πρώτο καιρό. Μου ήρθαν κάποια μηνύματα και μου λέγανε, βρε κορίτσι μου, πες μας τα πιο απλά να καταλάβουμε.
1: Βέβαια.
0: Είχαμε την αίσθηση ότι μιλούσαμε με γιατρούς, ότι μιλούσαμε σε συνέδρια. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Mm. Όταν είσαι στον κόσμο και είσαι σε ένα καναπέ, είσαι σε ένα, το πρωί σε ένα πάνελ και πρέπει να εξηγήσεις κάποια πράγματα ιατρικά, δεν αρχίζεις να λες ιατρικούς όρους. Λες πράγματα απλά να τα καταλάβει ο κόσμος, να τα κατανοήσει και να μπορεί να τα εφαρμόσει.
1: Ναι. Εγώ θα επιμείνω στις τηλεοπτικές σας ικανότητες, γιατί έχει υπάρξει μια ιστορική εκπομπή που κάποιοι τη θυμούνται, βραδινή εκπομπή, που δεν ξέρω πώς έγινε και αν το είχατε αυτό προγραμματίσει, καταλήξατε να συζητάτε για σχέσεις.
0: Εννοείται.
1: Και έγινε
0: μετά
1: χαμός.
0: Μετά τις 12 το βράδυ.
1: Σπάσαν τα τηλέφωνα, ναι, και τώρα είμαστε μετά τις 12 το βράδυ, οπότε ό,τι θέλετε μπορούμε να το
0: μετά
1: πούμε.
0: Μετά τις 12, ναι, ενώ ξεκινήσαμε, τέλος πάντων, τελείως διαφορετικά τα θέματα, τα φτάσαμε, η συζήτηση το έφερε, τα μηνύματα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις οι τηλεθεατές, συμμετέχουμε τα μηνύματα, στέλνουν στον δημοσιογράφο, τα ξέρεις όλα, τα μηνύματα κλπ. Οπότε το φτάσαμε να μιλάμε και πιο χαλαρά. Ήτανε βέβαια μετά τις 12, πιστεύαμε ότι τα παιδιά κοιμώτησαν, θα πηγαίνουν σχολείο.
1: Ναι.
0: Και αυτή η εκπομπή είχε κάνει πραγματικά, δηλαδή, κάποια νούμερα που δεν το πίστευε κανένας.
1: Mm.
0: Και μετά, όταν το συζητήσαμε αυτό και ακόμα το λέμε, ο ένας δημοσιογράφος είναι σε εσάς εδώ.
1: Ναι.
0: Και οι δύο είναι
1: να
0: εδώ.
1: Να πούμε ποιος μάλλον, είναι.
0: Και οι δύο είναι, ναι, εδώ. Και το συζητούσαμε, γελάμε. Όταν έρχομαι το πρωί, ξέρω, στην εκπομπή και λέω, λέει, θυμάσαι και αυτά, να ξαναγάρουμε μια τέτοια εκπομπή.
1: Ναι. Αυτά δεν ξαναγίνονται, αλλά εγώ θα προσπαθήσω να προσεγγίσω το θέμα, γιατί για να άρεσε στους τηλεθεατές, σημαίνει ότι κάτι άκουσαν που τους ενδιέφερε. Εσάς, λοιπόν, το κομμάτι των ανθρώπινων σχέσεων, που το βλέπετε και το βιώνετε και πάρα πολύ μέσα στα νοσοκομεία, έτσι, γιατί βλέπετε τους ανθρώπους, βλέπετε τις οικογενειακές τους σχέσεις, τους βλέπετε σε στιγμές πολύ, έτσι,
0: δύσκολες,
1: ακραίες, έντονα συναισθηματικές. Οι σχέσεις περνάνε κρίση.
0: Οι σχέσεις, δυστυχώς, περνάνε κρίση.
1: Τι είδους?
0: Αυτή είναι και οικογενειακές κρίσεις και συναισθηματικές κρίση μεταξύ ζευγαριών. Ναι. Εμείς τα ζούμε όλα στο νοσοκομείο. Αυτό που με έχει επηρεάσει είναι ότι πλέον η σχέση μεταξύ παιδιών και γονιών είναι τελείως διαφορετική.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πολύ πιο παλιά τα παιδιά ήταν πολύ πιο κοντά στους γονείς τους. Τώρα βλέπεις ότι όταν αρρωστήσει η μητέρα τους, ο πατέρας τους, βλέπεις τη σχέση των παιδιών με τους γονείς.
1: Ναι.
0: Είναι πιο απόμαχρες. Είναι αυτό που λέω εγώ και λέμε εκεί στο νοσοκομείο, ήρθε ο επισκέπτης. Δηλαδή δεν ήρθε το παιδί του,
1: ναι,
0: ήρθε ο επισκέπτης. Ή παίρνει τηλέφωνο για να δει πώς είναι,
1: ναι,
0: και καταστάσεις, όχι απλές, βαριές, δύσκολες,
1: ναι,
0: που θέλει ο γονιός το παιδί του
1: εκείνες τις στιγμές.
0: Ναι. Που χρειάζεται. Εγώ καταλαβαίνω ότι και τα παιδιά δουλεύουν. Έχουν τις οικογένειές τους και βέβαια έχω βγει στο συμπέρασμα πάντα ότι ο καθένας τραβάει το δρόμο του, κάνει την οικογένειά του, φεύγει από το σπίτι του και βέβαια υπάρχουν οι σχέσεις αυτές, ο πατέρας, η μάνα σου, όλα αυτά, αλλά αρχίζουν και απομακρύνονται όλοι μεταξύ τους, απομακρυνόμαστε όλοι μεταξύ μας,
1: ναι,
0: και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι όλοι είμαστε μόνοι μας.
1: Όλοι είμαστε μόνοι και στις ερωτικές σχέσεις.
0: Πάντα.
1: Πάντα. Υπάρχει μοναξιά. Τώρα εσείς είστε πολλά χρόνια παντρεμένοι. Έχετε πει σε άλλες συνεδρίες που μου κάνει στο παρελθόν ότι είχατε αποφασίσει να είστε αφοσιωμένοι στην ιατρική. Δεν θελήσατε να κάνετε παιδιά.
0: Εγώ έκανα τις επιλογές μου.
1: Τα λέω καλά.
0: Όχι για την ιατρική τόσο πολύ,
1: ναι,
0: αλλά εγώ ίσως είμαι και λάθος. Δεν ξέρω. Εγώ συνεχίζω να έχω αυτές τις σκέψεις,
1: ναι,
0: τις ιδέες.
1: Υπάρχει σωστό και λάθος.
0: Ότι
1: αυτά,
0: όταν κάποιος κάνει ένα παιδί, πρέπει να ασχοληθεί με το παιδί του, έτσι. Ναι. Ειδικά η μητέρα, δεν λέω ότι ο πατέρας είναι στο σπίτι. Δηλαδή το να κάνεις ένα παιδί για να πεις ότι έκανες παιδιά. Και να τα μεγαλώνει ο παππούς, η γιαγιά, η κοπέλα, η θεία κλπ. Δεν έχει κανένα και να τα τραβάνε από τον ένα σταθμό και από το ένα σπίτι στο άλλο. Για μένα δεν έχει κανένα νόημα.
1: Ναι.
0: Απλώς να πω ότι εγώ έκανα ένα παιδί. Επομένως, όταν το αποφάσισα αυτό, ήταν δύσκολη απόφαση, δεν ήταν εύκολη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά ήταν όμως επιλογή μου. Και είπα ότι δεν έχει νόημα να κάνεις ένα παιδί και να στο μεγαλώνουν οι άλλοι. Το παιδί θέλει να είναι κοντά, ειδικά η μητέρα,
1: ναι,
0: του.
1: Αυτό καμιά φορά είναι λόγος για να περάσει κρίση το ανδρόγυνο. Μία γυναίκα που λέει, κοίταξε να δεις, εγώ είμαι επαγγελματίας, έτσι βλέπω την οικογένεια και αυτό έχω αποφασίσει. Ήταν λόγος για να περάσετε κρίση?
0: Όχι.
1: Για να σας πούν οι άλλοι ότι, γιατί οι άλλοι πανταχώνονται, γιατί έτσι και όχι αλλιώς.
0: Θα ακούσεις και από την οικογένεια την υπόλοιπη, ναι, και από τους γονείς ακόμα, ναι, ότι γιατί πρέπει λίγο αυτό να το δεις καλύτερα κλπ. Όμως όταν εξηγήσεις και αποφασίσεις, σημασία έχει να σε δει ο καθένας τι έχεις αποφασίσει και πώς το έχεις αποφασίσει. Εάν καταλάβει ότι εσύ αυτό πιστεύεις και αυτό θέλεις, νομίζω ότι πρέπει να σεβαστεί την απόφασή σου.
1: Mm-hmm. Πάμε στα πιο ιατρικά. Ένα από τα πράγματα που φαίνεται και από τις έρευνες είναι ότι ειδικά και εξαιτίας της τεχνολογίας οι άνθρωποι κάνουν πολύ λιγότερο κάτι που έχει άμεση σχέση με την υγεία τους. Κάνουν λιγότερο σεξ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν αυτό στα νοσοκομεία έχετε τρόπο να το διαπιστώσετε. Αλλά θέλω ένα σχόλιο.
0: Επειδή ο γιατρός είναι ο εξομολογητής και η αλήθεια είναι ότι έχουν εμπιστοσύνη στο γιατρό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: σας λένε την ιστορία της ζωής σου, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Όταν έρχεται ο άρρωστος στο γιατρό, αισθάνεται, πρέπει να τον επιλέξει. Ότι να πας ασθενή με το ζόρι σε κάποιον, δεν έχει νόημα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ούτε και θα βγει και κανένα αποτέλεσμα. Θα σου πω ότι μου είχε πει ένας καθηγητής στην Αμερική, όταν πρωτο είχα πάει εγώ εκεί να κάνω μια μετεκπαίδευση, και εμείς εδώ στα ογκολογικά περιστατικά δεν λέγαμε κατευθείαν ότι ξέρεις έχεις καρκίνο κλπ. Είναι τα πράγματα έτσι κλπ. Εκεί λοιπόν έπαθα blackout, γιατί όταν πρωτοπαρακολούθησα πώς γίνεται εκεί η ιστορία στο Memorial, άκουσα τον καθηγητή να λέει σε μια κυρία που ήρθε και ασθενής ότι έχετε καρκίνο στο πνεύμα, τα περιθώρια σας είναι αυτά, πρέπει να κάνετε αυτό το πρωτόκολλο, θα προχωρήσετε έτσι. Δηλαδή, της είπε μια αλήθεια.
1: Ναι.
0: Που εμείς εκείνες εποχές δεν τη λέγαμε. Προσπαθούσαμε διαμέσου των συγγενών να πούμε διάφορα πράγματα κλπ. Τότε το ρώτησα λοιπόν και λέω, μα εμείς στην Ελλάδα δεν τα λέμε έτσι. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο να πεις έναν άρρωστο. Και μου λέει, άκουσε. Για να γίνεις καλή γιατρός και να σε εμπιστεύεται ο άρρωστος, πρέπει από την αρχή να του πεις την αλήθεια. Μόνο έτσι θα σε εμπιστευτεί και θα μπορέσεις και εσύ να τον βοηθήσεις. Και αυτός να σε βοηθήσει.
1: Ναι.
0: Γιατί αν δεν σε εμπιστευτεί, δεν θα σε βοηθήσει. Επομένως, οι ασθενείς τώρα που έρχονται σε εμάς, έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο στάδιο.
1: Το καλλιεργείτε κι εσείς.
0: Και το καλλιεργούμε με τον τρόπο μας, ναι. Με το παίρνοντας το ιστορικό. Του λέμε ότι πρέπει να σε βοηθήσουμε, να μας πεις τι γίνεται και όλα αυτά. Και εκεί εξομολούνται πάρα πολλά πράγματα. Και μάλιστα, άνθρωποι που νιώθουν και τη μοναξιά, έχουν βρει τον άνθρωπο που λένε παραπάνω πράγματα από ό,τι θα τη λέγανε σε ένα φίλο τους, σε μια φίλη τους, ναι. Στο παιδί τους.
1: Έχετε κληθεί να δώσετε συμβουλή για σχέσεις, για γάμους, για ερωτικές σχέσεις που διαλύονται.
0: Ναι.
1: Συνήθως τι σχέσεις είναι, τι συμβουλές είναι, αισιόδοξες ή...
0: Δεν είναι όλα τα πράγματα αισιόδοξα.
1: Ναι. Τι παρατηρείτε στη συμπεριφορά των ανθρώπων και σε αυτά που...
0: Έχει αλλάξει η συμπεριφορά των ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι δεν είναι όπως γνωρίζαμε.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ επιθετικοί.
1: Ναι.
0: Έχουν περισσότερες απαιτήσεις. Έχει αλλάξει ο χαρακτήρας τους. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Αλλά ίσως αυτό το 3-3,5 χρόνια του COVID άλλαξε πολύ τον κόσμο και τους χαρακτήρες. Αυτό το κλείσιμο στα σπίτια. Οι οικογένειες συνέχεια μαζί. Τα ζευγάρια συνέχεια μαζί. Είχαμε και πάρα πολλά διαζύγια εκείνο το διάστημα, το ξέρετε.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλά διαζύγια. Λοιπόν, τελικά είδαμε ότι ο κόσμος άλλαξε, οι χαρακτήρες άλλαξαν. Αλλά αυτό το παρατηρώ και στο δικό μου τον εαυτό. Δεν είναι μόνο στον κόσμο, στους γύρους μου, στους φίλους μου, στους ασθενείς μου. Το βλέπω και σε μένα. Έχουμε γίνει πιο επιθετικοί,
1: ναι.
0: Πιο απαιτητικοί, λιγότερο συναισθηματικοί. Έχουμε σκληρύνει. Όλα αυτά είναι ένα πακέτο μιας δύσκολης εποχής που πέρασε όλος ο κόσμος, όχι μόνο εμείς. Γιατί εγώ σε ένα συνέδριο το είχα συζητήσει και στο εξωτερικό με συναδέλφους και δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει και στα άλλα κράτη αυτό. Έχουν ναι. Αλλάξει οι άνθρωποι.
1: Ναι. Έχετε πει θέλω να ξεδώσω, γιατί περνάτε πάρα πολλές ώρες στο νοσοκομείο, το ξέρω αυτό. Είστε πάρα πολύ αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνετε, έχετε υποχρεώσεις. Με τα συνδικαλιστικά και με όλα αυτά, έχετε πει ποτέ θα τους αφήσω όλους ύξουλους, θα σηκωθώ να φύγω, θα πάω σε ένα τροπικό νησί, δεν ξέρω που σας αρέσει να πηγαίνετε.
0: Ναι.
1: Και δεν θα μου καίγετε καρφί, γιατί είστε άνθρωπος που μπορεί να πάθει
0: λοιπόν,
1: burnout που λένε.
0: Θα σου πω αλήθεια.
1: Ναι.
0: Το έχω πει περίπου τα τελευταία 5 χρόνια, 5-6 φορές, σε πολύ δύσκολες στιγμές. Εγώ έχω περάσει και δύσκολες στιγμές, έτσι.
1: Επαγγελματικά ή προσωπικά.
0: Και προσωπικά και επαγγελματικά,
1: ναι.
0: Όλοι περνάμε.
1: Ναι,
0: πολύ δύσκολη στιγμή.
1: Όλοι άνθρωποι, ναι.
0: Λοιπόν, και όταν το είπα, σε 2 δευτερόλεπτα...
1: Γύρισε.
0: Αμέσως είπα, δεν έχω το δικαίωμα να το κάνω.
1: Γιατί?
0: Το είπα ίδια στον εαυτό μου. Διότι είχα υποχρεώσει στο νοσοκομείο, δεν μπορώ να σκοθώ να φύγω εγώ όποτε θέλω.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται, πρέπει όλα να είναι προγραμματισμένα. Mm. Όπως δεν μπορώ εγώ να φύγω από το νοσοκομείο, δεν έχουμε ωράριο γιατροί. Γιατροί δεν έχουν ωράριο, αυτό που λένε το ωράριο του καθενός. Τι ωράριο. Άμα τύχει περιστατικό, μπορεί να φύγεις και την άλλη μέρα το πρωί και το βράδυ και αργά. Δεν υπάρχουν ωράρια. Άρα δεν μπορείς να το πεις αυτό. Δεν έχω. Είπα όταν το σκέφτηκα, το είπα. Α σκοθώ να φύγω, πάω στον νησί, να είμαι μόνη μου, να μην
1: ναι.
0: Βλέπω και κανέναν.
1: Ναι.
0: Και όταν το είπα λοιπόν αυτό, αμέσως σε δευτερόλεπτα είπα δεν έχω το δικαίωμα εγώ να το κάνω.
1: Ναι. Άρα νομίζετε ότι κατά κάποιο τρόπο αυτό που λένε ο σκοπός σας, που το λένε πολύ και οι Αμερικάνοι, που λένε ότι κάθε άνθρωπος έχει ένα σκοπό,
0: ναι.
1: Είναι αυτό να είστε αφοσιωμένοι εκεί, να μην μπορείτε να σηκωθείτε, να φύγετε και να τα
0: πετάξετε. Όχι, δεν έχω δικαίωμα.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό που λέω εγώ. Δεν έχω το δικαίωμα. Δεν είμαι ελεύθερη. Εγώ δεν είμαι ελεύθερη να φύγω. Ας πούμε, εάν εγώ σήμερα έλεγα θέλω να πάω σε ένα νησί σήμερα, δεν μπορώ. Έχω πιάσει που λέμε γιατί ταβάνι. Τελειώσαμε, δεν αντέχουμε άλλο και θα φύγω για 5 μέρες. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
1: Ναι.
0: Μπορώ να το κάνω. Γιατί όταν είσαι μάλιστα και στον ζήτητη ηλικία με όλους από πάνω και όλα αυτά, πού να φύγεις, πού να πας.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν έχεις δικαίωμα. Αυτό που λέμε και ίσως δεν μπορείτε να το καταλάβετε όλοι, δεν έχουμε δικαίωμα προσωπικής ζωής. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Σου πω έτσι ένα χαρακτηριστικό. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, με πήρε τηλέφωνο η μητέρα μου και μου είπε ότι πέθανε. Ήταν περίπου. Τι ώρα ήταν, 10 η ώρα, 9.30 ώρα. Εμείς εκείνη την ώρα κάνουμε ενημέρωση.
1: Να.
0: Και μου λέει, εντάξει, πέθανε ο πατέρας και λοιπά, πρέπει να έρθει στο Άργο, σε επαρχία. Σηκώθηκα, τελειώσαμε την ενημέρωση, έκανα επίσκεψη. Έδωσα οδηγίες τι έπρεπε να κάνουμε για τους αρρώστους και πήρα τα πράγματά μου και έφυγα. Εγώ δεν μπορούσα εκείνη τη στιγμή να τα παρατήσω όλα και να πω «γεια σας, φεύγω».
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είναι μερικά πράγματα που όσο και να λες «θα το κάνω», δεν μπορείς να το κάνεις.
1: Το συνδικαλισμό τον συγχαθήκατε ποτέ?
0: Όχι. Ο συνδικαλισμός είναι ένα μεγάλο σχολείο, να το ξέρετε όλοι, που αποκτάς πολύ μεγάλη εμπειρία, πρέπει να έχεις μεγάλη υπομονή, επιμονή. Και βέβαια εκεί πρέπει να είσαι σαγανό. Ο συνδικαλισμός πρέπει να είσαι σαγανό. Αν θες να μπεις μέσα πραγματικά στο συνδικαλισμό, αν θες να ασχοληθείς, αν θες να σε αγαπάνε οι συνάδελφοί σου, να σε ψηφίζουν, πρέπει να είσαι ένας άνθρωπος με προσωπικότητα, με τσαγανό, με αποφάσεις,
1: ναι,
0: που πολλές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολες.
1: Όλα αυτά σε ένα πολύ ανδροκρατούμενο,
0: ναι,
1: περιβάλλον, έτσι, και συντηρητικό και με κατεστημένο. Όταν λοιπόν μια πολύ ζωντανή γυναίκα, γυναίκα που προσέχει την εμφάνισή της, εμφανίστηκε, είχατε περιστατικά δύσκολα? Σας την έπεσαν ποτέ? Σεξουαλική παρενόχληση έχετε δεχτεί?
0: Εγώ δεν έχω δεχτεί.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι και ο χαρακτήρας μου τέτοιος, που δεν νομίζω ότι θα είχα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο τρόπος, ο δικός μου,
1: ναι,
0: απέναντι στο κάθε ένα που γνωρίζω, κάθε άντρα, ας πούμε,
1: είστε, νομίζω, λίγο πιο μάγκας από τους,
0: ναι,
1: περισσότερους.
0: Που θεωρεί τον εαυτόν του μάγκα, που θα μπορούσε... είναι τέτοιος που δεν νομίζω ότι θα είχε το περιθώριο να το κάνει.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το σκέφτηκε.
1: Αλλά του κόπηκε η σκέψη.
0: Αλλά νομίζω πρέπει να του κόπηκε η φόρα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το στυλ με εμένα τέτοιο.
1: Ναι. Σας έχουν πάει να σας κόψουν τη φόρα γιατί είστε γυναίκα και είναι ανδροκαρατούμενο,
0: ναι,
1: το επάγγελμα?
0: Τον πρώτο καιρό, όταν πρωτοκάναμε ειδικότητα κλπ. Ήταν δύσκολες εποχές. Ήταν εποχές που, αν θυμόσαστε, η γυναίκα δεν μπορούσε να κάνει, ας πούμε, καρδιοχειρουργική ειδικότητα.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση. Η χειρουργική. Δεν υπήρχαν εποχές που τότε μπορούσε να κάνει. Και η ιατρική ήταν ανδροκρατούμενη. Οι διευθυντές, οι συντονιστές, οι διευθυντές κλινικών, περισσότεροι τότε ήταν άντρες, δεν ήταν γυναίκες. Όλα αυτά όντως τα έχω περάσει. Αλλά δεν ξέρω κιόλας, ίσως είναι το στυλ μου, ο χαρακτήρας μου. Εγώ τα περνάω πολύ επιφανειακά. Δεν με ζορίζουν αυτά,
1: ναι,
0: για να είμαι ειλικρινής. Εγώ αυτά που φοβάμαι στη ζωή μου, το μοναδικό πράγμα που φοβάμαι στη ζωή μου, είναι η αρρώστια, η ασθένεια. Επειδή έχουν δει πολλά τα μάτια μου στο νοσοκομείο, με νέους ανθρώπους, με παιδιά, με όλα αυτά, είναι το μόνο που με φοβίζει, όχι ο θάνατος,
1: ναι,
0: για να το ξεκαθαρίσω. Γιατί στην αρχή σε φοβίζει ο θάνατος όταν δεν έχει εξοικειωθεί.
1: Σας φοβίζει η ταλαιπωρία της αρρώστιας.
0: Ακριβώς. Όμως η ασθένεια με φοβίζει, η ταλαιπωρία που τραβάει ο κόσμος, όλα αυτά τα σκέφτεσαι και δεν θες να σε συμβούν εσένα.
1: Ναι, θα σας κάνω μια ερώτηση πάρα πολύ δύσκολη. Έχουν μείνει λίγα δευτερόλεπτα. Ξέρω ότι ξέρετε από τηλεοπτικό χρόνο. Και ενώ είναι δύσκολη, θα σας ζητήσω να μου απαντήσετε πολύ απλά. Επειδή λέτε ότι δεν είναι ωραίο πράγμα η ταλαιπωρία, πρέπει να υπάρχει υποβοηθούμενος τρόπος κάποιος να τελειώσει τη ζωή του αν είναι πολύ άρρωστος και να είναι νόμιμο αυτό?
0: Εγώ θα πω την αλήθεια, πώς το σκέφτομαι εγώ.
1: Ναι, δεν έχουμε πολύ χρόνο.
0: Ιατρικά δεν μπορείς να το κάνεις.
1: Δεν μπορεί να το κάνει ο γιατρός.
0: Ιατρικά δεν μπορούμε να το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Διότι η ζωή του καθενός του ανήκει και αποφασίζει αυτός. Κανένας δεν μπορεί να το κάνει αυτό και κανένας δεν μπορεί να παρέμβει πάνω σε αυτό.
1: Ναι.
0: Διότι σημαίνει ότι δεν σέβεσαι τον άρρωστο, στον οποίο κάποιοι από αυτούς, και τελειώνω γιατί σέβομαι τον χρόνο, ακόμα και το δευτερόλεπτο θέλουν να ζήσουν.
1: Κάποιοι.
0: Πει.
1: Κάποιοι. Κάποιοι άλλοι όχι όμως.
0: Κάποιοι άλλοι όχι.
1: Ναι.
0: Αλλά σέβεσαι όμως αυτό που λέει. Και το δευτερόλεπτο θέλω να το ζήσω.
1: Ναι. Τελειώσαμε βαριά, αλλά με σας μπορώ να συζητήσω τα πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
0: Πάρα
1: ακόμη
0: πολύ
1: μια φορά και θα τα πούμε. Και...
0: περνάω πάρα πολύ γρήγορα σε εσά. Και ο χρόνος φεύγει πολύ γρήγορα.
1: Και δεν είπαμε και τίποτα. Ευχαριστώ
0: θέλω
1: πολύ.
0: Θέλω να σου ευχηθώ ένα πολύ καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης.
0: Να είσαι καλά, να περάσεις καλά με τα παιδιά σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι υγιής, να είναι υγιής τα παιδιά σου. Και νομίζω ότι ευτυχία είναι υγεία.
1: Μη φύγετε. Εύχομαι και σε εσάς υγεία, αλλά περιμένετε γιατί έχουμε και άλλο καλεσμένο και θα δούμε ο άλλος καλεσμένος τι ευχή έχει να μας κάνει.
2: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ήταν όλοι εκεί για να αποχαιρετήσουν τη σπουδαία Μάρο Κοντού. Πλήθος κόσμου στο ίστατο χέρε. Συντετριμμένοι φίλοι, συγγενείς και συναδελφοί της. Συγκίνησε ο επικίδιος του Νικήτα Κακλαμάνη. Αθάνατη η πίκρα της απουσίας σου, είπε ο στενός της φίλος. Με δάκρυα στα μάτια εκφώνησε τον επικίδιο λόγο της η Άντζελα Γκερέκου. Ήσουν ένα γενναίο θηλυκό πρότυπο γυναίκας. Μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια, η αναφορά του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής ο 25χρονος. Το ποινικό παρελθόν του απολογείται τη Δευτέρα που εστιάζει η αντιτρομοκρατική. Λυκό σκύλο δάγκωσε 66χρονο σε άκρα και πλάτη και σκότωσε το μικρόσωμο σκυλάκι του. Σε σοκ οι κάτοικοι των Βρυλισσίων. Όλα έγιναν έξω από φούρνο. Βίντεο δείχνει τη στιγμή που το απομακρύνουν από το σημείο. Συνελήφθη η 48χρονη που το είχε αφήσει δεμένο έξω από το κατάστημα, αλλά κατάφερε να λυθεί. Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες. Πρώτον πυλών ο πρώτος καύσωνας, έρχονται 40 διάρια. Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο κόκκινο τις επόμενες 4 ημέρες. Πότε θα χτυπήσει την Αττική, αναλυτική πρόγνωση. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου.
3: Θέλεις ένα γιορτάκι.
4: Το κομπλέ. Δεν έχει κανένα πρόβλημα που δεν το λες με το όνομά του. Ξέρει ότι είναι φτιαγμένο για μεγάλα πράγματα. Το κομπλέ δεν έχει ανασφάλειες. Είναι κομπλέ γιαούρτι.
5: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή Ευρωπαϊκή Αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στόχοι της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.

0: Με το The EMI Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
2: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
5: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
7: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Λένε ότι για να σπάσει ο πάγος σε μια γνωριμία, ο καλύτερος τρόπος είναι να πιάσει κουβέντα για τον καιρό. Και έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο εδώ, ο οποίος όχι μόνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας λέει τον καιρό, αλλά έχει και το δικό του τρόπο να το κάνει. Ο Τάσος Αρνιακός είναι μαζί μας.
9: Μεγάλη μου τιμή.
8: Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
9: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
8: Είναι και εμένα, έτσι, είναι μεγάλη τιμή για την εκπομπή. Και πρέπει να σας πω ότι ήθελα να σας γνωρίσω πολλά χρόνια. Γιατί είστε από τους πολύ λίγους ανθρώπους στην Ελλάδα που βγαίνουν από το καλούπι γενικά του παρουσιαστή και της σοβαροφάνειας. Αυτό είναι κάτι που κάνετε μόνο σας ή σας το ζήτησαν?
9: Πηγαίω. Ό,τι κάνω, το κάνω μόνος μου. Κανένας δεν μου ζήτησε ποτέ, και τους ευχαριστώ όλους, να κάνω κάτι δήθεν. Το δήθεν δεν μου αρέσει καθόλου και δεν θα μπορούσα να είμαι και καλός. Είμαι ο εαυτός μου. Και αυτό προσπαθώ να το μεταφέρω και στους υπόλοιπους. Γιατί δεν είναι μόνο η ομιλία, το τι λες, αλλά και πώς το λες. Και η επικοινωνία θέλει μόνο, δεν θέλει μόνο φωνή, αλλά και μάτια. Όλο το σώμα πρέπει να αποπνέει το μήνυμα που θες να στείλεις.
8: Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον στη δική σας περίπτωση είναι ότι την πρώτη φορά που βρεθήκατε στην τηλεόραση, να λέτε τον καιρό, δεν ήσασταν σε στούντιο, ήσασταν στην είσοδο της πολυκατοικίας.
9: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Οπότε, είστε διαβασμένοι, βλέπω.
8: Ευχαριστώ πολύ, προσπαθώ. Οπότε έτσι ξεκινήσατε, ήταν ακατάστατο το σπίτι, σας είχαν πει να έρθουν να πείτε τον καιρό.
9: Ναι.
8: Πολύ λογικά η σύζυγος είπε αυτό που θα έλεγα και εγώ, μα σιγά τώρα μην έρθει το συνεργείο. Που είμαστε εδώ με τα παιδιά, με τα μπουρνούζια από το κολυμπητήριο.
9: Μόλις είχαν γυρίσει από το κολυμπητήριο.
8: Ναι, πολύ σωστή. Οπότε κατεβήκατε στην είσοδο. Οι άλλοι ένοικοι της πολυκατοικίας δεν αναρωτήθηκαν.
9: Όχι, δεν το κατάλαβαν, διότι ήταν μία απλή δήλωση δίλεπτη,
8: ναι,
9: για τον καιρό της Καθαράς Δευτέρας του 2007.
8: Και μετά καλόμαθαν από ό,τι φαίνεται.
9: Και μετά φαίνεται κάποιοι διέκριναν κάτι διαφορετικό ενδεχομένως που θα μπορούσε να το αξιοποιήσουν. Και έτσι σιγά σιγά με αρχικές μικρές παρεμβάσεις και στο τέλος ολικές παρέμεινα για πολλά χρόνια στο κανάλι.
8: Λένε ότι για να εξηγήσει κάποιος κάτι πάρα πολύ καλά και με μεγάλη άνεση, πρέπει να το έχει καταλάβει πρώτα. Αυτό είναι το δικό σας μυστικό όπλο που σας κάνει τόσο οικείο, σας κάνει τόσο φιλικό για τον τηλεθεατή.
9: Όσο πιο καλά το ξέρεις, τόσο πιο καλά το λες,
8: ναι.
9: Λένε.
8: Ναι.
9: Και οι ειδικοί λένε ότι αν δεν το έχεις διδάξει, mm-hmm. δεν το ξέρεις καλά.
8: Ναι.
9: Πρέπει να είσαι δάσκαλος πρώτα για να το πεις πολύ καλά. Και έτσι λοιπόν, εγώ επειδή ήμουνα και εκπαιδευτής
8: ναι.
9: στην μετεωρολογική σχολή της ΕΜΗ mm-hmm. και επειδή ήμουνα και εκπαιδευτής και στους προσκόπους, γιατί έχω και προσκοπική θητεία.
8: Τα διάβασα και αυτά, τα ξέρω.
9: Ναι. Ναι. Έτσι λοιπόν είχα μία εξοικείωση με το επικοινωνιακό κομμάτι, αλλά ήξερα πολύ καλά ότι αν δεν το ξέρεις σε βάθος ένα θέμα, δεν μπορείς να το μεταφέρεις. Όποιος δεν ξέρει καλά ένα θέμα, το λέει με πάρα πολλά λόγια, ναι. μη τυχόν χάσει τίποτα. Ενώ εκείνος που το ξέρει καλά, εστιάζει στην ουσία.
8: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν που αναρωτιούνται πολλοί τώρα, έτσι, που είναι λίγο, πώς να πω, θέλουν να βάλουν κριτική σε όλα τα θέματα, είναι ότι στην εποχή των μετρολογικών μοντέλων, που όλοι μπορεί να έχουμε στο λάπτοπ ή ακόμη και στο κινητό, τι μας χρειάζεται ένας μετρολόγος. Αφού και εγώ μπορώ να ανοίξω τώρα, να δω τον καιρό σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν και διάφορα applications για αυτούς που ενδιαφέρονται περισσότερο, που δείχνουν τους ανέμους που πάνε και αυτά. Χρειαζόμαστε σήμερα μετεωρολόγους.
9: Εξαρτάται.
8: Ναι.
9: Εξαρτάται τις ηλικίες, διότι οι μεγάλες ηλικίες δεν έχουν εξοικειωθεί με όλα αυτά
8: ναι.
9: και ακόμα τα χρειάζονται. Επίσης, πάρα πολλοί άνθρωποι χρειάζονται την επικοινωνία, να βλέπουν τον άλλον στα μάτια, στο στυλ, το πώς μιλάει. Ξέρετε, έχω πάρα πολλά τηλέφωνα από φυλακισμένους.
8: Ναι.
9: Έχω πάρα πολλά τηλέφωνα από ασθενείς στα νοσοκομεία. Και στο δρόμο, στη Λαϊκή, στα Ψώνια, στη βόλτα που κάνω εκεί στο Παγκράτη, πολλοί μου λένε ότι, ξέρεις κάτι κύριε Αρνιακέ, δεν μας ενδιαφέρει τόσο ο καιρός, αλλά αυτό που μας λες να έχετε ένα όμορφο βράδυ, αυτό μας το θέλουμε ναι. πιο πολύ.
8: Ναι.
9: Άρα πρέπει να λες σωστά τον καιρό. Και από εκεί και πέρα ο καθένας επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα πορευτεί. Με άλλα λόγια, πιστεύω ότι χρειάζεται και ο μετεωρολόγος, χρειάζεται και ο γιατρός, γιατί έτσι όπως πάμε, όλα θα τα βρίσκουμε πια στον υπολογιστή. Τις αρρώστιες, τις θεραπείες.
8: Ναι.
9: Έτσι δεν είναι.
8: Θα κάνω το ερώτημα πιο ειδικό. Εάν ανοίξω εγώ που είμαι άσχετη και δω μία πρόβλεψη του καιρού που μπορεί να προέρχεται από μία μηχανή στην πραγματικότητα, χρειάζεται η εμπειρία ενός μετρολόγου για να μου πει ότι μπορεί να φαίνεται αυτό, ότι θα χιονίσει, λέω εγώ τώρα κάτι χοντροκομμένο, αλλά από την εμπειρία μου και έχοντας δει χιλιάδες μοντέλα στη ζωή μου και τον καιρό για πάρα πολλές μέρες, εγώ σου λέω ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει.
9: Ναι.
8: Χρειάζεται.
9: Βεβαίως χρειάζεται. Δεν είναι ναι. έτσι. Διότι μπορεί να λέει ο υπολογιστής ή το κινητό ένα καιρό, αλλά ο τοπικός καιρός της Αττικής, παραδείγματος χάρη,
8: ναι.
9: που λέει στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και εμπόρες στα γύρω ορεινά. Αυτό λένε συνήθως οι περισσότεροι μετεωρολόγοι καλή ώρα τις μέρες μας. Κι όμως
8: ναι.
9: υπάρχουν περιοχές που δεν θα δουν βροχή καθόλου mm-hmm. και θα λένε μα λέγατε βροχές και καταιγίδες.
8: Ναι.
9: Θέλω να πω ότι πολλές φορές στην Πάρνηθα το χειμώνα μπορείς να κάνεις σκι στα χιόνια. Ναι. Και την ίδια ώρα να κάνεις σκι στη Βάρκιζα,
8: πράγματι.
9: Θαλάσσιο.
8: Ναι.
9: Άρα η τοπικότητα του καιρού παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο. Mm-hmm. Και η τοπικότητα βγαίνει μόνο με την εμπειρία την ανθρώπινη.
8: Θα θέλατε να έχετε περισσότερο χώρο, γιατί είστε άνθρωπος που τα λέει πάρα πολύ καλά. Μας τα εξηγείτε σαν να λέτε μία ιστορία. Είστε πολύ τηλεοπτικός. Έχετε πει ποτέ ότι να, θα ήθελα και περισσότερο χρόνο, να λέω και περισσότερα δικά μου. Να βάζω και λίγο από τον Αρνιακό...
9: Ναι. Το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό.
8: Και δεν σας το δώσανε, θα έπρεπε.
9: Δηλαδή, ζηλεύω κάποιους άλλους συναδέλφους που έχουν 10 λεπτά, 1 τέταρτο να λένε για τον καιρό. Δυστυχώς το κανάλι που ήμουν δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου
8: ναι.
9: στον καιρό. Ο χρόνος που μου εδίδεται ήταν 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα.
8: Ναι.
9: Δηλαδή, 1,5 λεπτό με το χαλί στην αρχή και στο τέλος της εκπομπής, το μουσικό χαλί.
8: Οπότε αισθανθήκατε λίγο στριμωγμένος.
9: Βέβαια.
8: Ναι.
9: Έπρεπε να πω πολλά πράγματα σε λίγες λέξεις και έπρεπε να, οι λέξεις που θα πω να, ήταν στο, να είναι στοχευμένες. Ναι. Επίσης είχα και την έμπνευση, αν θέλετε, ναι. να κάνω ένα πρόλογο στην αρχή. Mm-hmm. Σε ένα πρόλογο τριών σειρών που έβαζα μέσα κομμάτια της παράδοσής μας.
8: Βέβαια, τον καιρό. Ναι.
9: Και τα έβαζα συνειδητά, διότι ξέρω ότι αυτά σε λίγα χρόνια θα χαθούνε.
8: Α, θέλατε να τα διατηρήσετε και...
9: Δηλαδή, να τα παίρνουν οι γενιές.
8: Οκ. Okay, να κάνετε μια
9: γενιές.
8: Μεταφορά προφορικής
9: έχει
8: παράδοσης.
9: Έχει καιρός γυρίσματα.
8: Ναι.
9: Από τα Γεωργιού και πέρα, βάλ του φουστανιού σου αέρα. Δηλαδή, είναι μερικά πράγματα ναι. που από Αύγουστο χειμώνα και από Μάρτι καλοκαίρι. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλές παροιμίες που θα χαθούν σε λίγο. Ναι. Και έτσι έπρεπε να βάλω, να τις περάσω, αφού είχα τη δυνατότητα αυτή, δύο-τρεις λεξούλες, δεν είναι άσχημες, mm-hmm. στους προλόγους μου. Τους οποίους πολλές φορές συμπλήρωνα και με επικαιρά θέματα που προηγούνται από το δελτίο
8: ναι.
9: των ειδήσεων.
8: Οπότε συνδέεται κάπως το δελτίο.
9: Συνέδεα το δελτίο με τις ειδήσεις και στον καιρό. Ναι. Προσπαθούσα να κάνω τέτοια κόλπα.
8: Ναι, εμένα μου αρέσουν πάρα
9: και
8: πολύ.
9: Και άρεσαν στον κόσμο και τα ζήταγε ο κόσμος. Και τα ξέρει ο κόσμος και τα θέλει ακόμα.
8: Νομίζω, όπως είπα και στην αρχή, ότι έχετε αυτή τη μαγική συνταγή του πόσο πρέπει να σπάσει ο παρουσιαστής και να βγει από αυτό που είναι πάρα πολύ ασφαλές και πολύ συγκεκριμένο και να έχει το θάρρος να παρουσιάσει τον εαυτό του όπως είναι. Πάμε σε αυτά που δεν ξέρουμε για σας. Πρώτη φορά, λοιπόν, σας ζήτησα να πείτε τον καιρό και σας είπε η σύζυγος μου από το σπίτι να είναι κάτω. Τι συμβαίνει στο σπίτι του Τάσου Αρνιακού?
9: Στο σπίτι του Τάσου Αρνιακού...
8: Τι καιρό κάνει?
9: Είμαστε μια δεμένη οικογένεια.
8: Ναι.
9: Με μια μητέρα τραπεζικό υπάλληλο 40 χρόνια, τη Μάρη. Mm-hmm. Η οποία προσπαθούσε και στη δουλειά να ανταποκριθεί, αλλά και στο σπίτι με τρία αρσενικά.
8: Ναι.
9: Με δύο αγόρια και μένα. Δύο αγόρια που ήταν και είναι πρωταθλητές στην κολύμβηση και τελείωσαν πανεπιστήμιο και τώρα είναι πρωταθλητές στις δουλειές τους, ο Σπύρος και ο Γιώργος.
8: Μαθηματικά μυαλά και
9: οικονομικά θα έλεγα.
8: Άρα, εντάξει.
9: Οικονομολόγοι, ναι, βέβαιος. Ναι.
8: Με κλίση ναι, που ναι, έχει σχέση ναι, με τη δική σας την κλίση. Ναι.
9: Και βεβαίως κάθε οικογένεια έχει τα σύν και τα πλήν της, τις χαρές της, τις λύπες της, τα τσακώματα, που είναι όλα συνυφασμένα με μια ελληνική οικογένεια, ιδιαίτερα με μια μάνα που είναι Ελληνίδα μάνα και είναι πολύ προστατευτική στα παιδιά της.
8: Ναι.
9: Βέβαια, εγώ έχω κάποιες αντιρρήσεις, είμαι άστα να δοκιμάσουν, να αποτύχουν,
8: ναι.
9: για να μάθουν. Εκείνη είναι πιο προστατευτική, εκεί υπάρχουν κάποιες διαφορές, αλλά τις θεωρώ θεμητές.
8: Όταν ξεσπάει η καταιγίδα, πώς σκοπάζει?
9: Η καταιγίδα κοπάζει όταν αποσυρθεί ο καθένας στο δωμάτιό του.
8: Είναι ένας τρόπος.
9: Είναι ένας τρόπος αυτός.
8: Ναι. Πολύ ωραία. Αυτό επίσης που φαντάζομαι θα σας ρωτάνε πολύ συχνά είναι πώς έχετε αισθανθεί αν έχετε πέσει έξω. Έχετε πέσει έξω ποτέ?
9: Βέβαια, όλοι πέφτουμε έξω.
8: Πολύ. Όλοι... Είναι σαν τον ποδοσφαιριστή που κάνει το πέναλτι.
9: Όχι τόσο πολύ.
8: Όχι τόσο πολύ.
9: Όχι τόσο πολύ.
8: Ναι.
9: Αλλά οπωσδήποτε με τον καιρό δεν μπορείς να τα βάλεις. Η φύση δεν παλεύεται ακόμα και ευτυχώς που δεν παλεύεται, διότι αν ο άνθρωπος τη θάσευε τη φύση, τότε θα την έστρεφε εναντίον του. Όπως όλες οι εφευρέσεις τελικά στράφηκαν εναντίον του ανθρώπου.
8: Ναι.
9: Ο Νομπέλ, παραδείγματος mm-hmm. χάρη, βρήκε την πυρίτιδα για ναι. να σπάνε οι πέτρες, όχι να σκάβουν οι άνθρωποι και να ανοίγουν δρόμοι με την πυρίτιδα. Mm-hmm. Κι όμως αυτό το επίτευγμα το έστρεψε εναντίον του, χρησιμοποιώντας την πυρίτιδα για να σκοτώνονται οι άνθρωποι μεταξύ τους. Βλέπετε λοιπόν ότι αν κάποιος καταφέρει και τη θασεύσει τον καιρό και κάνει ό,τι καιρό θέλει στη γη, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα,
8: ναι.
9: διότι ασφαλώς θα το χρησιμοποιήσει για ίδιον όφελος και κυρίως οικονομικό.
8: Άρα εσείς δεν πιστεύετε ότι θα μπορέσουμε κάποτε να ελέγξουμε τον καιρό, γιατί αυτό που ακούμε εμείς που δεν είμαστε ειδικοί, ναι. είναι ότι υπάρχουν περιοχές του πλανήτη όπου μπορούν να κάνουν βροχοπτώσεις.
9: Τοπικά.
8: Έτσι, και να δημιουργήσουν.
9: Το κάνουμε. Το 60.
8: Το κάνουμε
9: και
8: εμείς.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Α, οκ. Okay. Δηλαδή πόσο συχνά
9: βομβαρδίζουμε
8: έχουμε...
9: τα σύννεφα, ναι, για να μην γίνει χαλάζι.
8: Πόσο
9: να
8: συχνά βρέξει... γίνεται αυτό. Και γιατί εμείς δεν το μαθαίνουμε ποτέ. Δεν ξέρω να το λέτε εσείς, ναι, στα δελτία σας.
9: Βεβαίως.
8: Είναι μια επιχείρηση που αναλαμβάνει ποιος.
9: Το κράτος καταρχήν επισήμως. Mm-hmm. Αλλά βεβαίως γίνονται και ανεπίσημα πειράματα. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας.
8: Δεν είναι ότι μας ψεκάζουν.
9: Οι Κινέζοι δηλαδή προσπάθησαν να φέρουν χιόνια στο Πεκίνο και τελικά δεν μπόρεσαν να το σταματήσουν. Mm. Και το καλό στράφηκε εναντίον τους. Mm-hmm. Ακόμα τα πράγματα δεν έχουν φτάσει στον απόλυτο, στον έλεγχο του καιρού. Γίνονται προσπάθειες, αλλά προς το παρόν δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο και υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Στην Ελλάδα από το 60 βομβαρδίζουμε τα σύννεφα στη Μακεδονία για να πέσουν σαν βροχή και να μην δημιουργηθεί χαλάζι.
8: Να μην χαλάσουν και οι καλλιέργειες, φαντάζομαι.
9: Ναι. Δηλαδή παρεμβάσεις, τέτοιες μικροπαρεμβάσεις έχουμε.
8: Ναι.
9: Αλλά τουλάχιστον πιστεύω μέχρι στιγμής ελεγχόμενες. Εκεί που χάνεται ο έλεγχος πια είναι με την κλιματική κρίση. Εκεί αλλάζει ο καιρός, όχι όμως αλλάζει από την καύση υγρών καυσίμων. Βενζίνες, πετρέλαια, και εκεί είναι το πρόβλημά μας τώρα, η υπερθέρμανση του πλανήτη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ναι, και βλέπουμε κάθε μέρα τι γίνεται σε ξηρά θάλασσα και αέρα.
8: Πολλοί την αμφισβητούν, άλλοι λένε ότι ενδεχομένως μπορεί να είναι αναστρέψιμη. Πώς ήταν η τρύπα του όζοντος, που, ναι, τελικά ήταν αναστρέψιμη, ναι, η ζημιά. Μπορούμε αυτό να το κερδίσουμε.
9: Πάντως το μεγαλύτερο ποσοστό των επιστημόνων, ναι, μιλάμε τώρα για 95% και πάνω, πιστεύει στην ανθρωπογενή κλιματική κρίση.
8: Ναι.
9: Πιστεύει ότι σε αυτό το πράγμα ο άνθρωπος έχει βάλει το χέρι του. Και δεν έχουμε χρειαν μαρτύρων, το βλέπουμε καθημερινά, πως ο άνθρωπος έχει καταστρέψει τη φύση, τρώει το πράσινο και απλώνει σπίτια, τρώει το χώμα και απλώνει άσφαλτο και τσιμέντο. Ένα σπίτι παλιά είχε μία τηλεόραση. Τώρα, ναι, κάθε δωμάτιο έχει τη δική του τηλεόραση. Mm-hmm. Παλιά ένα σπίτι είχε ένα αυτοκίνητο. Τώρα κάθε παιδί θέλει και το δικό του αυτοκίνητο. Και παράγουμε, με αποτέλεσμα αυτή τη ρήπανση της ατμόσφαιρας, την αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα, με συνέπεια την άνοδο της θερμοκρασίας σε ξηρά και θάλασσα, ναι, και κυρίως στη θάλασσα, mm-hmm, που δημιουργούνται αλληλεπιδράσεις με κυκλώνες, τυφώνες, ακόμα και στη Μεσόγειο που δεν είχαμε. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκε ο Ντάνιελ, ο Ιαννός, και δημιούργησαν και στην Ελλάδα τόσο μεγάλα προβλήματα που είχαν να δημιουργηθούν πολλά χρόνια πριν, και αν είχαν δημιουργηθεί. Ναι.
8: Εσείς που καταλαβαίνετε τόσο καλά την κλιματική αλλαγή, είστε οικολόγος, έχετε οικολογική συνείδηση.
9: Αλίμονο, σαν πρόσκοπος από μικρό παιδάκι.
8: Από μικρό παιδάκι.
9: Ήμουν οικολόγος.
8: Ναι.
9: Από μικρό παιδάκι ζούσα στη φύση, κοιμόμουν στη φύση, mm-hmm, προστάτευα τη φύση, παρακολουθούσα και παρατηρούσα τη φύση, διότι έτσι πρέπει να κάνουμε. Να βλέπουμε το μικρό κόσμο της φύσης, το μυρμήκι, το φύλλο του δέντρου, την πρωινή δροσιά.
8: Αν σας πάρουν τα όργανα, τα κομπιούτερ, όλα αυτά που λένε τον καιρό και είναι όργανα που σας βοηθούν, εμπειρικά μπορείτε να τα καταφέρετε.
9: Βεβαίως. Διαβάζοντας τη φύση, το χρώμα του ήλιου,
8: ναι,
9: το χρώμα της ανατολής, της δύσης, τα σύννεφα,
8: πείτε
9: το
8: μας
9: σχήμα...
8: ένα μυστικό λίγο... Ναι,
9: το σχήμα των, ναι, νεφών,
8: mm-hmm,
9: τα ψηλά σύννεφα που είναι σαν μαλλιά αγγέλου, σαν φακές, σαν στάχια, τα, ναι, σύρους τα λεγόμενα, είναι προάγγελοι κακοκαιρίας,
8: ναι,
9: τα πολύ ψηλά. Επίσης, όταν ο ήλιος είναι χλωμός στη δύση, κίτρινος, ή καθώς δει μέσα από τα σύννεφα περνάνε οι ακτίνες,
8: mm-hmm,
9: του,
8: ναι,
9: ήλιος με πόδια που λέγεται, ο καιρός θα χαλάσει.
8: Α, μάλιστα.
9: Από τα δυτικά.
8: Ναι.
9: Πάντα ο καιρός χαλάει από τα δυτικά στην Ελλάδα προς τα ανατολικά. Ο καιρός μας έρχεται από την Ιταλία τις περισσότερες φορές και φεύγει προς την Τουρκία.
8: Ναι.
9: Μας ενδιαφέρει ο καιρός συνεπώς της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και ουδόλως της Τουρκίας. Σε αντίθεση με την Τουρκία που τον ενδιαφέρει ο καιρός ο δικός μας.
8: Ναι.
9: Διότι ο καιρός ο δικός μας θα πάει και σε εκείνην.
8: Αυτό που συμβαίνει στο εξωτερικό, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι ότι πολλοί επιστήμονες, συνάδελφοί σας, Επίσημα κάνουν και μακροχρόνιες, ναι, μακροπρόθεσμες προβλέψεις, ναι, που μπορεί να είναι και για 3 μήνες μετά, για ολόκληρη, ναι, την, ναι, εποχή, ναι, που ακολουθεί. Γιατί αυτό δεν το συνηθίζουμε στην Ελλάδα?
9: Όχι, το κάνουμε και στην Ελλάδα. Ναι. Κάνουμε και εδώ.
8: Δηλαδή, ξέρετε από τώρα μέχρι το φθινόπωρο, έχετε μια εκτίμηση θα γίνει?
9: Ναι, έχουμε μια εκτίμηση. Βεβαίως.
8: Θα μας τη δείτε?
9: Ναι, βεβαίως, γιατί όχι. Ναι. Μα είναι δημοσιευμένα αυτά όλα.
8: Ναι, εγώ θέλω τη δική σας όμως.
9: Ναι, ναι, πιστεύω ότι φέτος ειδικά, πιστεύω ότι θα έχουμε ένα βροχερό και ζεστό φθινόπωρο, mm-hmm, διότι φαίνεται ότι θα μας επηρεάσει έστω και αργά, έστω και λίγο το Ελνίνιο, ναι, που έχει ξεκινήσει. Έτσι θεωρώ ότι έχουμε ένα μέχρι στιγμής ήπιο καλοκαίρι. Έχουμε Ιούλιο μήνα και δεν έχουμε καύσωνα, σε αντίθεση με τη Δύση που ήδη έχει 3 καύσωνες.
8: Ναι. Αυτό είναι περίεργο, γιατί, ναι, είχαμε συνηθίσει εμείς να κεγόμαστε, ναι, και οι άλλοι να είναι, ναι, δροσερά, αλλά από ό,τι φαίνεται...
9: Λοιπόν, ναι, θεωρώ ότι επειδή θα έχουμε ένα καλοκαίρι, φοβάμαι τον κυρίως το Σεπτέμβριο, mm-hmm, περιμένω, φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες δυνατές βροχές και μπόρες και καταιγίδες, ναι, το Σεπτέμβρη, γιατί έχει ζεστάνει πάρα πολύ η θάλασσα. Mm. 31 βαθμούς στο Τιρινικό Πέλαγος, το Πέλαγος δηλαδή που, ναι, είναι στην Ισπανία, τη Γαλλία, εκεί. 23, 25, 28 αρχίζει και η θάλασσα και η δικιά μας και ζεσταίνεται. Και όταν βλέπεις τόσο ζεστές θάλασσες το καλοκαίρι, το φθινόπωρο που θα αρχίσουν να μας πλησιάζουν οι ψυχρές μάζες, mm-hmm, σιγά σιγά οι φθινοπορεινές, εκεί φοβάμαι ότι τρέμει η ψυχή μου, μην έχουμε πάλι Ντάνιελ και Ιαννό. Το απεύχομαι βέβαια, αλλά πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14.
8: Από ό,τι καταλαβαίνω πάντως, εσείς λέτε ότι έχουμε γλιτώσει τους καύσωνες μέχρι στιγμής.
9: Αυτό είναι βεβαιότητα.
8: Είναι βεβαιότητα.
9: Φτάνουμε 15 Ιουλίου και δεν θα έχουμε καύσωνα. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι, ο Αύγουστος σιγά σιγά αρχίζει και πέφτει η ζέστη. Φοβάμαι το τελευταίο 15η ημέρο του Ιουλίου, μήπως έχουμε κάποιο καύσωνα, ναι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
8: Για τις μεγάλες φωτιές θα σας ρωτήσω, γιατί πολλές φορές λένε ότι, εντάξει, οι κυβερνήσεις προσπαθούν να δικαιολογήσουν τις μεγάλες φωτιές και να πούνε ότι είναι αποτέλεσμα της αλλαγής του καιρού. Ισχύει αυτό, βέβαια, δεν τις ανάβει ο καιρός στις φωτιές, αλλά γίνονται τόσο μεγάλες επειδή υπάρχουν αυτές οι συνθήκες.
9: Οι φωτιές γίνονται μεγάλες γιατί βρίσκουν καύσιμη ύλη.
8: Ναι.
9: Και τώρα σιγά-σιγά τα δάση σχεδόν εξαλείφονται, έχουν φαγωθεί τα περισσότερα δάση δυστυχώς και στην Ελλάδα και αρχίζουν, είδαμε τι έγινε στο Ρεόκαστρο την τελευταία φωτιά, αρχίζουν και καίγονται πια εργοστάσια, σπίτια, διότι όπως σας είπα και στην αρχή, τα σπίτια μεγαλώνουν πηγαίνοντας στα βουνά και δυστυχώς η φωτιά δεν καταλαβαίνει τι καίει, αρκεί να βρίσκει ύλη να φάει, είτε είναι δέντρο, είτε είναι σπίτι, είτε είναι εργοστάσιο, είτε οτιδήποτε. Δυστυχώς λοιπόν και οι φωτιές είναι απότοκο της κλιματικής κρίσης και του αέρα που δημιουργεί, το μικροκλίμα της πυρκαγιάς δηλαδή, ο στροβιλισμός του ανέμου, που ο γενικός άνεμος ο μετεωρολογικός μπορεί να είναι βορειοανατολικός, αλλά ο στροβιλισμός που γίνεται λόγω της κυώμενης μάζας που ανέρχεται προς τα πάνω, αλλάζει και επεκτείνεται και δυστυχώς οι φωτιές είναι ένα παγκόσμιο γεγονός. Εδώ καίγονται πια και οι στέπες στη Σιβηρία, ναι, διότι λιώνουν οι πάγοι, βγαίνει το χορταράκι στη στέπα και καίγονται. Έχουμε φωτιές τώρα πια και στη Σιβηρία, σε περιοχές αδιανόητες, που ήταν παγωμένες.
8: Όταν ήσασταν φοιτητής, υπήρχε αυτή η γνώση ότι θα αλλάξει ο καιρός τόσο, τόσο δραματικά?
9: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πολύ νωρίς, από το 60, είχαν βγει οι πρώτοι δάσκαλοι που λέγανε ότι αν πάμε έτσι όπως πάμε, τα πράγματα θα χειροτερεύσουν πάρα πολύ. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην ανθρωπόκαινο όπως λέγεται εποχή, με την έκρηξη της πρώτης ατομικής βόμβας, από εκεί και πέρα τα πράγματα άλλαξαν. Mm-hmm. Όχι εξαιτίας της ατομικής βόμβας τόσο πολύ που τα φαινόμενα ήταν τοπικά, αλλά οι βιομηχανίες που παρήγαγαν όπλα, κανόνια, υποβρύχια, πλοία, άρχισαν να παράγουν αυτοκίνητα, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, πλυντήρια και όλα αυτά τα καταναλωτικά προϊόντα που ο άνθρωπος με τον εγωισμό του, την πλεονεξία του και το... Είδατε ο Ακύλας, φέρτο. Δεν είναι τυχαίο ότι οι νέοι άνθρωποι εθίζονται σε αυτό το φέρτο. Θέλω και αυτό, θέλω και το ένα, θέλω και το άλλο. Και ξεφύγαμε πια από την απλότητα, από το να είμαστε ολιγαρκείς, να μπορούμε να ζήσουμε τη ζωή, τη μικρή ζωή στη γη, σε σχέση με την εξέλιξη του σύμπαντος,
8: ναι.
9: Να τη ζήσουμε, αντί να τη ζούμε απλά και ήρεμα και ωραία, νομίζουμε ότι με την κατανάλωση και την επίδειξη και την αγορά προϊόντων καταναλωτικών θα είμαστε ευτυχέστεροι. Δεν είμαστε ευτυχέστεροι, είμαστε δυστυχέστεροι δυστυχώς και φαίνεται αυτό παγκόσμια.
8: Δύο τελευταίες ερωτήσεις, θα μπορούσα να κάνω συνέντευξη ώρες ατελείωτες. Θα σας ρωτήσω αν υπάρχει Θεός.
9: Ναι. Και δεν το λέω μόνο εγώ.
8: Ναι.
9: Το λένε και οι μεγαλύτεροι επιστήμονες από τον Αϊνστάιν. Δεν μπορεί πίσω από όλα αυτά να μην υπάρχει κάτι που τα ελέγχει και τα έχει δημιουργήσει.
8: Mm-hmm.
9: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη, σίγουρα, η οποία κυβερνάει τον κόσμο και τη γη. Και να σας πω και κάτι άλλο. Αν ο άνθρωπος καταστρέψει τη γη τελικά, θα καταστρέψει τον εαυτό του. Η γη θα συνεχίσει να κινείται. Χωρίς τον άνθρωπο όμως.
8: Ναι.
9: Ποιος μας λέει ότι στον Άρη δεν υπήρχαν κάποτε, γιατί βρέθηκε νερό στον Άρη.
8: Ναι.
9: Και δεν καταστράφηκε ο Άρης από τους Αριανούς και τώρα είναι ένας κενός πλανήτης, ζεστός, κόκκινος πλανήτης με υπερβολικά μεγάλες θερμοκρασίες.
8: Ναι.
9: Ποιος μας το λέει αυτό. Γι' αυτό θέλω να πω ότι η κλιματική κρίση είναι υπαρκτή και πρέπει εξαπαλώνων ήχων, τα παιδιά μας να καταλάβουν την ανάγκη να σωθεί η ανθρωπότητα, ο πολιτισμός μας. Αυτό που έχουμε καταφέρει και είναι μοναδικό. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποιος άλλος πλανήτης. Έχουμε τεντώσει τα αυτιά μας, έχουμε τα μάτια μας με συστήματα να βρούμε κάτι αντίστοιχο με τη γη και δεν έχει βρεθεί ακόμα.
8: Ναι. Τουλάχιστον αυτό μέχρι εδώ
9: αυτό,
8: ξέρουμε.
9: Αυτό ισχύει.
8: Αυτό ξέρουμε.
9: Αυτό ισχύει.
8: Τελευταία ερώτηση και περιμένω και άλλη συνέντευξη, γιατί νομίζω θα τα λέμε, ελπίζω να τα λέμε τακτικά. Αν μπορούσατε να περιγράψετε τον καιρό που είναι μέσα στο κεφάλι του Αρνιακού, τι θα λέγατε, τι καιρός επικρατεί μέσα σας, στην ψυχή σας, στο μυαλό σας.
9: Αγάπη.
8: Καλοκαιρία δηλαδή.
9: Ναι, βλέπω τα πράγματα από την αισιόδοξη πλευρά.
8: Ναι.
9: Πιστεύω ότι η αγάπη είναι εκείνο το κομμάτι του ανθρώπου που πρέπει να το επεκτείνει. Το α και το ω, το ρήμα αγαπώ, ξεκινάει από το α και τελειώνει στο ω. Εκεί όλα, σε όλο αυτό το ρήμα περικλείεται, πιστεύω, ο ψυχικός μου κόσμος.
8: Ρομαντικός δηλαδή.
9: Ρομαντικός, αλλά και δεν είμαι ουτοπιστής.
8: Ναι.
9: Αλλά πιστεύω ότι η κατεύθυνση πρέπει να είναι εκείνη, η αγάπη προς τον συνάνθρωπο, την κοινωνία, τη γη, τον πλανήτη, τον κόσμο. Αν δεν υπάρχει αγάπη και υπάρχει μόνο εγωισμός και φιλαυτία, τότε τα πράγματα δεν θα είναι καλά. Είμαστε μια κοινωνία, είμαστε ένα σύνολο σαν Έλληνες, σαν Ευρωπαίοι, σαν παγκόσμιοι άνθρωποι, που πρέπει να τα βρούμε κάποια στιγμή για να επιβιώσει αυτός ο πολιτισμός που έχουμε καταφέρει με τόσο κόπο και σε λίγα σχετικά χρόνια από τη δημιουργία του ανθρώπου, έναν κόσμο που δεν βρίσκεται πουθενά αλλού.
8: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα αυτά που...
9: Εγώ σας ευχαριστώ.
8: Που μας είπατε.
9: Για τη φιλοξενία.
8: Αυτό λοιπόν ήταν για απόψε το καλύτερα αργά. Νομίζω σας είπαμε τον καιρό έτσι για αρκετούς μήνες πιο κάτω. Μέχρι το φθινόπωρο φτάσαμε. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ με πολύ καλές θερμοκρασίες. Γεια σας.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αυτή η δύναμη δεν γνωρίζει σύνορα. Προχωρά. Προβλέπει. Πρωταγωνιστεί. Πρωτοπορεί. Στην Actor εδραιώνουμε ισχύρη παρουσία στη διεθνή αγορά LNG. Στην καθετοποιημένη παραγωγή ενέργειας. Στις παραχωρήσεις. Και στις υποδομές κυκλικής οικονομίας. Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί όπου υπάρχει αξία για να χτίζουμε πάντα περισσότερη. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο ρυθμό του Μουντιάλ. Τα ψέματα τελείωσαν, φτάσαμε προς τον τελικό της Κυριακής, της 19ης Ιουλίου, ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Στη Νέα Υόρκη, στο Νιου Τζέρσι, θα έχουμε την πολύ μεγάλη αυτή αναμέτρηση που θα ολοκληρώσει αυτό το παγκόσμιο κύπελο, το μεγαλύτερο όλων των εποχών και σε διάρκεια, αλλά και σε αριθμό ομάδων με τις 48 χώρες, από τις οποίες έχουν ξεχωρίσει οι δύο που θα δώσουν τη μάχη για το βαρύτιμο τρόπαιο και οι άλλες δύο που θα αναμετρηθούν αύριο το βράδυ, Κυριακή 12 τα μεσάνυχτα. Ουσιαστικά οι φιναλίστ που ήρθαν να ολοκληρώσουν αυτό το τουρνουά, οι τέσσερις ομάδες, με το μικρό τελικό να μην έχει τόσο μεγάλη σημασία, να έχει όμως μια τρίτη θέση ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγγλία. Όλα τα βλέμματα πάντως στρέφονται και είναι λογικό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, την Ισπανία και την Αργεντινή. Την Κυριακή στις 10 το βράδυ ο μεγάλος τελικός του τουρνουά. Δεύτερη φορά τελικός για την Ισπανία έχει το απόλυτο, καθώς το 2010 που έλαβε μέρος στον τελικό το πήρε κιόλας, είναι το μοναδικό της τρόπαιο. Από την άλλη πλευρά η Αργεντινή θα προσπαθήσει να φτάσει στα 4 αστέρια. Θα δούμε τα ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν για αυτό το παιχνίδι, με τις δύο ομάδες να αναμετρώνται για πρώτη φορά σε τελικό, να έχουν όμως άλλες 14 φορές αναμετρήσεις σε οποιαδήποτε διοργάνωση έχει προηγηθεί. Αργεντινή και Ισπανία θα αναμετρηθούν για πρώτη φορά σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου, με την Αλμπιστελέστε να ψάχνει το τέταρτο αστέρι στη φανέλα της και τη Φούρια Ρόχα το δεύτερο τρόπαιό της. Στον πρώτο τελικό που θα γίνει με ενεργεία πρωταθλήτρια κόσμου και πρωταθλήτρια Ευρώπης ως φιναλίστ. Η Αργεντινή φιλοδοξεί να γίνει η δεύτερη ομάδα μετά από τη Βραζιλία το 1958 και το 1962 που θα έχει κατακτήσει δύο συνεχόμενες φορές τον παγκόσμιο κύπελο. Ενώ η Ισπανία θέλει την επιστροφή στην κορυφή μετά από 16 χρόνια. Αυτή θα είναι η 15η φορά που θα αναμετρηθούν Αργεντινή και Ισπανία ανεξαρτήτου διοργάνωσης, με την προϊστορία να είναι μοιρασμένη αφού οι δύο ομάδες έχουν από 6 νίκες ενώ δύο παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα. Η Αργεντινή είναι η πιο παραγωγική ομάδα του τουρνουά με 19 γκολ μέχρι τώρα, με το Μέση να έχει πετύχει 8 τέρματα σε αυτό το Μουντιάλ και συνολικά 21, αλλά και να έχει δώσει 4 ασίστ, 12 στο σύνολο των παγκοσμίων κυπέλων και βρίσκεται σε σχετική λίστα στην κορυφή. Από την άλλη πλευρά, η Ισπανία διαθέτει την κορυφαία άμυνα, έχοντας δεχθεί μόλις ένα γκολ σε όλη τη διοργάνωση, ενώ παράλληλα ο τερματοφύλακάς της, Unai Simón, κατέγραψε 519 συνεχόμενα λεπτά χωρίς να δεχθεί γκολ σε Μουντιάλ, επίδοση που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ της διοργάνωσης. Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις των εθνικών ομάδων, πρόκειται για τον υψηλότερη συνολικής βαθμολογίας τελικό που έχει διεξαχθεί ποτέ σε επίπεδο εθνικών ομάδων, με την πρώτη Αργεντινή της παγκόσμιας κατάταξης και τη δεύτερη Ισπανία, γεγονός που αποτυπώνει την εξαιρετική δυναμική των δύο φιναλίστ. Οπότε έχουμε έτσι κι αλλιώς τις δύο κορυφαίες ομάδες στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA, νούμερο 1 η Αργεντινή, νούμερο 2 η Ισπανία, να δούμε αν θα αλλάξει αυτή η ισορροπία μετά το τέλος του τελικού και αυτό θα συμβεί αν η Φούρια Ρόχα κατακτήσει το τρόπαιο. Καλησπέρα Γιώργο Παπαϊωάννου.
1: Καλησπέρα. Η Ισπανία κόντρα της Αργεντινή. Η Ισπανία είναι μια ομάδα με όλη την σημασία της λέξης. Είναι ο λόγος που αποκλείστηκε η Γαλλία, το φαβορί της διοργάνωσης. Η Ισπανία έχει και το πιο δύσκολο μονοπάτι για να φτάσει μέχρι τον τελικό, αποκλείοντας ομάδες όπως η Πορτογαλία φυσικά, το Βέλγιο και η Γαλλία. Είναι η ομάδα που έχει καταφέρει με την κατοχή της μπάλας να εξουθενώνει τον αντίπαλο, να μην μπορεί ο αντίπαλος να κρατήσει καθόλου την μπάλα και με το ασφυκτικό της pressing και τη γρήγορη ανάκτηση της μπάλας κάνει τον αντίπαλο να ασφυκτιά. Γι' αυτό τον λόγο είναι ελαφρύ φαβορή στον τελικό απέναντι στην Αργεντινή.
0: Τι εννοείς, γιατί η Αργεντινή δεν είναι ομάδα?
1: Η Αργεντινή είναι ομάδα.
0: Με την έννοια της ομάδας, αυτό που είδα από την πλευρά της Αργεντινής απέναντι στην Αγγλία, δηλαδή 11 παίκτες σκυλιασμένους, παθιασμένους, όλοι πάνω ένας πάνω στον άλλον, δεν το είδα σε καμιά άλλη ομάδα.
1: Ναι, είναι ομάδα η Ισπανία όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού της, τους αυτοματισμούς και τους ομαδικούς συνδυασμούς. Mm. Στην Αργεντινή θα δέσει περισσότερο ατομική ποιότητα, ατομικό ταλέντο που θα σώσει την Αργεντινή όπως έχει γίνει σε 4 περιπτώσεις, είτε στην παράταση, είτε θα μπουν γκολ στα τελευταία λεπτά με ανατροπή. Και τα 4 μάτς νοκάουτ της Αργεντινής, η κατάσταση έχει σωθεί στο τέλος. Είναι ο χαρακτήρας που βγάζει η Αργεντινή. Δεν είναι τυχαίο ότι στα τελευταία 4 Μουντιάλ έχει φτάσει σε 3 φορές στον τελικό. Ξέρει πως τα κερδίζει και το έχει κάνει τις περισσότερες φορές στο τέλος.
0: Εντάξει, αυτό το έχουν στο DNA τους έτσι κι αλλιώς οι Αργεντίνοι. Από παλαιών εποχών μέχρι τώρα το βλέπεις στα πρόσωπά τους, το βλέπεις στον τρόπο που αντιδρούν, ακόμα και οι φίλαθλοι, στον τρόπο που πανηγυρίζουν. Πάμε να δούμε, μιας και θα γίνει πολύς λόγος και έτσι κι αλλιώς αυτό συμβαίνει.

0: Μπαίνει όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ, πόσο μάλλον όταν θα αναμετρηθούν στον τελικό, τόσο για τον Λαμίν Γιαμάλ, όσο για τον πολύ μεγάλο Λιονέλ Μέση, οι δυο τους άρθρων αντιμέτωποι για πρώτη φορά, και ο Κρίστιαν Βιέρι, ένας βετεράνος ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ιταλίας και όχι μόνο, μίλησε για αυτή την πολύ μεγάλη κόντρα.
1: Spain always play good. You can beat them, but you're never going to play better than them. And they just have their way of playing for the last 25 years. They're very hard to beat. Then on the other side, you got the best player in the world, the magician, the Harry Potter of football. And he just invents game after game, and he's 39 years old, he's unbelievable.
0: Σλοβαίνος ήταν ο διαιτητής. Βλέπουμε εδώ την ανακοίνωση του ονόματός του, από τον Πιερλουίτζι Κολίνα. Ο ίδιος ξέσπασε σε κλάματα, Γιώργο.
2: Πράγματι, γιατί πραγματοποιήθηκε ένα όνειρό του. Το όνειρό του ήταν να διατεθέσει έναν τελικό Μουντιάλ. Λίγησε όταν ανακοινώθηκε από τον Πιερλουίτζι Κολίνα ότι θα είναι ο άρχοντας του αγώνα. Ένας από τους πιο έμπειρους διαιτητές, μια πολύ έμπειρη σφυρίχτρα. Έχει ήδη διατεθέσει 3 παιχνίδια στο φετινό Μουντιάλ. Έναν τελικό Europa League το 22, έναν τελικό Champions League το 24. Πρόκειται για έναν διαιτητή που δείχνει 3 κίτρινες κάρτες κατά μέσο όρο σε αγώνες Μουντιάλ. Κόντρα στην Ισπανία. Η Ισπανία είναι αίτητη όταν τον έχει διαιτητή σε 4 μάτς. Αντιθέτως, η Αργεντινή μια φορά τον είχε διαιτητή. Κόντρα στη Σαουδική Αραβία στο Μουντιάλ του 22 και είχε ιτηθεί τότε.
0: Να θυμηθούμε τώρα τους τελικούς, στους οποίους έχουν συμμετάσχει τόσο η Ισπανία όσο και η Αργεντινή. Όπως είπαμε, η Ισπανία έχει το απόλυτο με μια συμμετοχή και μια κατάκτηση τροπέου το 2010. Από την άλλη πλευρά, η Αργεντινή έχει περισσότερους τελικούς, έχει 3 κατακτήσεις και φιλοδοξεί για το 4ο αστέρι της.
3: Αργεντινή και Ισπανία θα διεκδικήσουν τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή, με την Αλμπισελέστε να θέλει να διατηρήσει τα σκύπτρα της και τη Φούριας Ρόχας να στοχεύει στην επιστροφή στην κορυφή μετά το 2010. Ο Λιονέλ Μέση και η παρέα του έχουν μεγαλύτερη εμπειρία, καθώς αυτός θα είναι ο 7ος τελικός με 3 νίκες και ισάριθμες ήττες στους προηγούμενους 6, ενώ η Ισπανία του Γιαμάλ θα διεκδικήσει για δεύτερη φορά το βαρύτιμο τρόπαιο, έχοντας νικήσει στον έναν και μοναδικό τελικό της. Ο πρώτος τελικός της Αργεντινής ήρθε στην πρώτη ιστορική διοργάνωση του 1930, όταν ιτήθηκε από την οικοδέσποινα Ουρουγουάη με 4-2. Ακολούθησαν 2 κατακτήσεις, το 1978 στο στάδιο Μονουμεντάλ του Buenos Aires με 3-1 κόντρα στην Ολλανδία, με τον Κέμπες και τον Μπερτόνι να σκοράρουν στην παράταση, και το 1986 με τον Diego Maradona να βάζει την υπογραφή του και να οδηγεί την Αργεντινή στην κορυφή απέναντι στη Δυτική Γερμανία με 3-2. 4 χρόνια μετά, οι Γερμανοί πήραν την εκδίκησή τους και αποκαθήλωσαν την Αλμπισελέστε, νικώντας τη με 1-0. Χρειάστηκε να περάσουν 24 χρόνια ώστε η Αργεντινή να επιστρέψει σε τελικό Μουντιάλ, όμως η κατάληξη ήταν η ίδια, με τη Γερμανία στην παράταση να παίρνει τον τίτλο. Η εξιλέωση ήρθε το 2022 στα γήπεδα του Κατάρ. Ο Λιονέλ Μέση στα 35 του χρόνια πήρε από το χέρι την Αργεντινή και κατέκτησε το πιο πολύτιμο τρόπαιο της καριέρας του σε έναν δραματικό τελικό κόντρα στη Γαλλία που κρίθηκε στα πέναλτι.
4: Μοντιάλ.
3: Η Ισπανία επιβεβαίωσε την κυριαρχία της στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο το 2010. 2 χρόνια μετά την κατάκτηση του Euro, η κατά πολλούς κορυφαία ομάδα που έπαιξε ποδόσφαιρο νίκησε την Ολλανδία με 1-0 στα γήπεδα της Νότιας Αφρικής, χάρη σε γκολ του Ινιέστα στην παράταση. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία σε μια μάχη γιγάντων που υπόσχεται πλούσιο θέαμα και συγκινήσεις.
0: Με τη Νέα Υόρκη να έχει μπει για τα καλά στους ρυθμούς του τελικού, είχαμε χθες, Γιώργο, και ένα εντυπωσιακό drone show στον ουρανό της Νέας Υόρκης.
2: Πράγματι, ένα εντυπωσιακό drone show σε ρυθμούς Μουντιάλ κινείται η Νέα Υόρκη, με τα εμβλήματα των ομάδων να σχηματίζονται στον ουρανό της Νέας Υόρκης.
0: Αυτό με το τρόπο να κινείται από το λογότυπο του Μουντιάλ αυτού, ναι.
2: Τα εμβλήματα, οι σημαίες των ομάδων, το λογότυπο, είναι ένα θέμα που έχουμε δει και πρόσφατα στα γήπεδα στην Ελλάδα, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα μετά τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ.
0: Δεν ήταν έτσι ακριβώς.
2: Εντάξει, δεν ήταν το ίδιο εντυπωσιακό, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα, αν μη τι άλλο, εντυπωσιακό θέμα που μαγνητίζει τα εμβλήματα των κατοίκων.
0: Νομίζω ότι μπορεί να είναι κάπως να πλησιάζει αυτό που είχαμε δει στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού. Έτσι. Και όχι του ΠΑΟΚ, που ήταν πραγματικά εντυπωσιακό στον Πειραιά. Έχουμε όμως και ένα φαινόμενο τώρα, το οποίο να δούμε πώς θα εξελιχθεί μέχρι την Κυριακή, γιατί έχει γεμίσει η Νέα Υόρκη με καπνό. που μεταφέρεται από τον Καναδά, όπου έχουμε πυρκαγιές και εδώ βλέπετε στο time-lapse πόσο γρήγορα γεμίζει ο ουρανός της Νέας Υόρκης. Εκεί στο βάθος είναι το γήπεδο που θα γίνει η αναμέτρηση, το MetLife του New Jersey, το οποίο έχει τυλιχθεί, έχει εξαφανιστεί ανάμεσα στους καπνούς.
2: Ναι, πραγματικά είναι ομιχλώδες το τοπίο. Ένα πέπλο εθαλομίχλης έχει σκεπάσει την Νέα Υόρκη λόγω των μαζικών πυρκαγιών στον Ανατολικό Καναδά. Η FIFA πάντως ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο αναβολής, παρόλο που τίθεται σε ρίσκο η υγεία των ποδοσφαιριστών και με τις ακραίες θερμοκρασίες. Σε κάθε περίπτωση η FIFA είναι κάθετη σε αυτό. Οι αρχές στη Νέα Υόρκη αναφέρουν ότι καλό είναι να περιοριστούν οι μετακινήσεις, διότι είναι επικίνδυνο για τους κατοίκους να κυκλοφορούν έξω από το γήπεδο και στη Νέα Υόρκη γενικότερα.
0: Ναι, βέβαια, περιμένουμε να δούμε, γιατί είναι ενδεχόμενο να υπάρξει και κάποια βροχόπτωση και αυτό θα είναι βέβαια προς όφελος της όλης κατάστασης. Όπως και να έχει, και από τις προπονήσεις που κάνουν οι ομάδες φαίνεται ότι επηρεάζονται, είναι σαφές αυτό, με όλο αυτόν τον καπνό. Ας ελπίσουμε ότι θα υποχωρήσει. Έχουμε ακόμα κάτι παραπάνω από 2,48 ώρα μέχρι την έναρξη του αγώνα και περιμένουμε να δούμε πολλά σε αυτόν τον τελικό, όχι μόνο αγωνιστικά που είναι δεδομένο, αλλά αναμένουμε να δούμε και πολλά στο ημίχρονο του αγώνα, γιατί θα έχουμε το λεγόμενο Half-Time Show που θα συμβεί για πρώτη φορά σε έναν τελικό Μουντιάλ και μάλιστα σε αυτή την έκταση. Ένα πραγματικά πολύ μεγάλο σοου με πρωταγωνίστριες, την Σακίρα, την Μαντόνα, πολύ μεγάλους αστέρες του μουσικού ρεπερτορίου διεθνώς, και θα είναι ένα σοου που θα εξελιχθεί στο ημίχρονο της αναμέτρησης του τελικού. Θα διαρκέσει περισσότερο το ημίχρονο, κάτι που έχει προκαλέσει ήδη αντιδράσεις και από τις ομάδες και γενικά από τον κόσμο. Γιατί ξεχάστε αυτό που ξέρατε, δηλαδή ημίχρονο 15 λεπτών, θα είναι 25 και ενδεχομένως και παραπάνω το ημίχρονο αυτού του τελικού. Πάντως αναμένεται να είναι πλήρως φαντασμαγορικό αυτό το σοου.
4: Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης ανυπομονεί για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ που είναι προγραμματισμένος για τις 19 Ιουλίου στο Νιου Τζέρζι. Η FIFA δίνει άλλη διάσταση στο μάτς που θα παρακολουθήσει όλος ο πλανήτης με ένα 11-λεπτό halftime show, το πρώτο μουσικό υπερθέαμα που θα παρουσιαστεί ποτέ σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου, θέλοντας να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο γεγονός που θα ενώνει το ποδόσφαιρο, τη μουσική και την κοινωνική προσφορά.

0: Η Σακίρα είναι δεδομένα μία από τις εκρηκτικές παρουσίες του σόου. Η διάσημη κολομβιανή pop star έχει συνδέσει το όνομά της με το παγκόσμιο κύπελο, καθώς το τραγούδι Die Die, το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ, είναι δικό της. Μία από τις μεγαλύτερες στάρ της pop σκηνής, η βασίλισσα της pop Madonna, θα δώσει και αυτή το παρόν στο μουσικό υπερθέαμα του τελικού, ξεσηκώνοντας το κοινό στη σκηνή του MetLife Stadium. Ο Justin Bieber, ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης εποχής, είναι το τελευταίο όνομα που ανακοίνωσε η FIFA. Ο Καναδός Superstar, γνωστός για την αγάπη του για τον αθλητισμό, θα ανέβει και αυτός στη σκηνή σε ένα μουσικοχορευτικό σόου που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Την επιμέλεια της μεγάλης αυτής μουσικής παράστασης θα έχει ο Chris Martin, frontman των Coldplay, με τη FIFA να επιχειρεί να συνδέσει τη διοργάνωση με μια ευρύτερη πρωτοβουλία κοινωνικού χαρακτήρα. Στόχος της δράσης είναι η συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων, ώστε να ενισχυθεί η πρόσβαση παιδιών σε ποιοτική εκπαίδευση, αλλά και σε ευκαιρίες ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο σε όλο τον κόσμο.
1: Φυσικά, παρόν θα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Θα είναι ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Σάντσεθ. Το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας, ο Φελίπε με την Λετίθια. Αλλά δεν θα είναι, Γιώργο, ο πρόεδρος της Αργεντινής, ο οποίος δήλωσε ότι για γούρι θα μείνει να παρακολουθήσει από τον Προεδρικό Μέγαρο την διαδικασία του τελικού, περιμένοντας να δούμε ποιος θα σηκώσει αυτό το τρόπαιο, το βαρύτιμο τρόπαιο της διοργάνωσης, το οποίο μεταφέρεται σε ειδική θήκη από ποια μάρκα?
2: Από τη Louis Vuitton. Γαλλικός οίκος πολυτελείας έχει κατασκευάσει αυτή την ειδική θήκη με το V. V for victory, για τη νίκη δηλαδή, ή V για το Louis Vuitton.
1: Εντάξει,
2: από το
1: διφορούμενο.
2: Χρυσό περίγραμμα. Αυτό το τρόπαιο μεταφέρεται για λόγους ασφαλείας σε αυτή την ειδική θήκη. Πρόκειται για την πέμπτη συνεχόμενη διοργάνωση που η Louis Vuitton μεταφέρει το τρόπαιο μέσα στην θήκη. Να θυμίσουμε ότι το τρόπαιο Gilles Rimet, το προηγούμενο τρόπαιο του Μουντιάλ, είχε κλαπεί. Γι' αυτό το λόγο το αυθεντικό τρόπαιο βρίσκεται στην Ζυρίχη και παρουσιάζεται πριν τους αγώνες του Μουντιάλ στον τελικό στο γήπεδο και στη συνέχεια πηγαίνει ξανά στη Ζυρίχη. Δηλαδή οι ομάδες που κατακτούν το κύπελο έχουν μία ρέπλικα.
1: Ναι, γιατί είναι και κανονικό έτσι όπως το βλέπουμε. Ατόφιο χρυσάφι. Είναι 5 κιλά, 18 καρατίων το χρυσάφι. Και αντιλαμβάνεστε ότι έχει κάποιο κόστος, πόσο μάλλον το γεγονός ότι αποτελεί το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου του νικητή της διοργάνωσης. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Και θα ολοκληρώσουμε το σημερινό στο ρυθμό του Μουντιάλ, αφού σας υπενθυμίσουμε ότι την Δευτέρα θα είμαστε εδώ, έτσι ώστε να δούμε τα όσα θα συμβούν στον τελικό της Κυριακής, να κάνουμε μια αποτίμηση και να δούμε τα πανηγυρικά πλάνα από πού θα έρχονται, από την Μαδρίτη ή το Buenos Aires και ό,τι άλλο έχει προκύψει σε αυτό το πολύ μεγάλο τελικό. Θα σας αφήσουμε με ένα θέμα που αφορά κάποιους τυχερούς, οι οποίοι εδώ και 1,5 μήνα έχουν κλειστεί σε ένα δωμάτιο και παρακολουθούν όλους τους αγώνες του Μουντιάλ ανελιπώς και πληρώνονται γι' αυτό. Με αυτό το θέμα θα σας αφήσουμε. Ακολουθεί σε πολύ λίγο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
3: Το όνειρο κάθε ποδοσφαιρόφιλου ζουν δύο φίλαθλοι στο φετινό Μουντιάλ. Πληρώνονται για να βλέπουν ποδόσφαιρο. Η Κέβιν Ακότο και Όστιν Φράγκλιν αμείβονται με 50.000 δολάρια ο καθένας για να δουν και τους 104 αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου.
4: It's just such a blast this job that like you know my dad cleans up oil spills for a living, so I'm always like nothing is really too demanding in comparison. Like I'm getting paid to have like the summer of a lifetime where I sit here with my friend Kevin and watch all of these matches and you know get to go outside and interact with fans.
3: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται το τηλεοπτικό δίκτυο Fox που μετέτρεψε δύο απλούς φύλαθλους σε ένα είδος ζωντανού θεάματος στην Times Square της Νέας Υόρκης, καθώς οι περαστικοί παρακολουθούν τις αντιδράσεις τους έξω από έναν ειδικά σχεδιασμένο γυάλινο κύβο.
4: Going back to normal life, it's gonna be weird. It's like this has been our routine for the past month and a half. So it's like going back to normal life where you're not just, you know, watching or like you said, watching every moment of the World Cup. You know, just going back to the day-to-day is gonna be something to adjust to in itself.
3: Μάλιστα, η συμφωνία με το Fox προβλέπει ότι οι δύο φίλαθλοι θα δημιουργούν περιεχόμενο για τα κοινωνικά δίκτυα, λειτουργώντας ως θεατές αλλά και ως influencer ταυτόχρονα.
5: If FIFA expands the tournament in 2030, I think, you know, we're up for the task again, even if it's more games. Like, I don't think we're sick of watching soccer yet, so I think that bring it on.
3: Με την διοργάνωση να ολοκληρώνεται, άπαντες θα ήθελαν να βρίσκονται στη θέση τους στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
5: Όχι.

0: got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Πίσω από κάθε διάκριση, μια σταθερή αξία. Εσείς, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Πειραιώς αναδείχθηκε καλύτερη ευρωπαϊκή τράπεζα στην εταιρική υπευθυνότητα Equal στα Euro Money Awards for Excellence 2026.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με τοπική τσουκαλά Γεωργιάδη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο Action 24. Βγήκατε με καπνογόνα επειδή δεν είναι 11 αλλά 4 βουλευτές η επίθεση του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ. Γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του Ανδρουλάκη, η απάντηση του Υπουργού Υγείας. Η στρατηγική Μητσοτάκη για την κατάκτηση της τρίτης τετραετίας και οι απαντήσεις Τσίπρα στο κοινό. Απέσυρε ο Πολάκης την υποψηφιότητά του για την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Βήμα για συλλογική ηγεσία, λένε στην Κουμουνδούρου. Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών για την κηδεία της σπουδαίας Μάρος Κοντού. Συντετριμένοι φίλοι και συγγενείς, ο συγκινητικός επικίδιος του Νικήτα Κακλαμάνη. Γέμισαν οι κινηματογραφικές αίθουσες για την πολύ αναμενόμενη πρεμιέρα της Οδύσσειας. Οι αντιδράσεις του κοινού και τα αρνητικά σχόλια στα social media. Η σύγχρονη ματιά του Κρίστοφερ Νόλαν και οι αστέρες πρωταγωνιστές σε ρόλο ποιητών.

Σφοδρή κόντρα προκάλεσαν οι εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας διασταύρωσαν τα ξύφη τους στον τηλεοπτικό αέρα του Άξιον 24, εξαπολύοντας κατηγορίες για τις διώξεις των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, όσο και για τους κουμπάρους του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο νέος γύρος πολιτικής έντασης έρχεται μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει διώξεις για πλημελήματα σε βάρος 4 εκ των 11 βουλευτών που διερευνούσε για τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

0: Δρυμία επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εξαπέλυσε εκ νέου ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος 24 ώρες μετά την αρχαιοθέτηση των 7 από τις 11 υποθέσεις εν ενεργεία βουλευτών που ήταν υπό διερεύνηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατήγγειλε μέσω του Action 24 την ύπαρξη μεθοδευμένης πολιτικής παρέμβασης.
1: Υπήρξε μεθοδευμένη πολιτική παρέμβαση που δεν έχω το πλήρες αφήγημα το γιατί. Ένα από τα κίνητρα ήταν να αναγκαστεί το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου να αποδεχθεί το γελίο επιχείρημα της κυρίας Κοβεσή ότι μόνο οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς στον πλανήτη έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν τον εαυτό τους ΕΣΑΗ. Δεν έχετε καταλάβει πόσο κουφό είναι αυτό που λένε. Αυτό που λένε είναι παλαβό. Είναι αδιανόητο, είναι θεσμικά ανεπίτρεπτο. Είναι τρελό.
0: Λίγα λεπτά αργότερα ξέσπασε με τοπική σύγκρουση στον τηλεοπτικό αέρα του Action 24 μεταξύ του Υπουργού Υγείας και του εκπροσωπού τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά με φόντο τις διώξεις των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Η σύγκρουση Αρείου Πάγου
2: Κοβέση. Δεν υπάρχει σύγκρουση Αρείου Πάγου Κοβέση. Υπάρχει σύγκρουση Γεωργιάδη Δικαιοσύνη.
1: Δεν προσέφυγε η Κοβέση στο
2: αεροπάγο. Η σύγκρουση είναι Γεωργιάδη Δικαιοσύνη.
1: Δεν προσέφυγε η Κοβέση στο αεροπάγο.
2: Κοβέση, μισό λεπτό. Ακούστε, κύριε Γεωργιάδη.
1: Δεν προσέφυγε.
2: Ο Άρος Πάγος δεν τα λέει αυτά. Εσείς τα λέτε. Είστε εκπρόσωπος τύπου του Αρείου Πάγου. Είστε εκπρόσωπος τύπου του Αρείου Πάγου. Λέγατε ότι είναι άκυρη ανανέωση.
1: Προσέφυγε.
2: Παίξατε τα αρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και πήγατε κουβά, Υπουργέ.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης από την πλευρά του σημείωσε ότι ο κουμπάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ έχει κατηγορηθεί για εμπλοκή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τοποθέτηση που προκάλεσε τη νέα οξύτατη αντίδραση του Κώστα Τσουκαλά.
1: Γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του κύριου Ανδρουλάκη.
2: Το τεκμήριο αθωότητα.
1: Γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του κύριου Ανδρουλάκη. Δεν έχει προφυλακισμένο κουμπάρο και Ανδρουλάκη στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Δείτε πρώτα δεν ότι δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρος τον κύριο Χιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια. Έχετε το κεντρικό
1: στέλεχος.
0: Σε ό,τι αφορά την ουσία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί τελικά διώξεις για πλημελήματα σε βάρος 4 εκ των 11 που διερευνούσε συνολικά και συγκεκριμένα κατά του Κώστα Σκρέκα, του Χρήστου Μπουκόρου και του Μαξίμου Σενετάκη για ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.
3: Επικαλούμενο στη δικηγορική μου ιδιότητα θα σας πω, γιατί διάβασα και τις δικές τους υποθέσεις, ότι και οι 4 θα θωθούν στο δικαστήριο. Νιώθω δικαιωμένος. Από εκεί και πέρα, όλες αυτές είναι αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Κατά τη γνώμη μου, ορθώς ελήφθησαν στην παρούσα φάση. Δεν έγινε κάτι, γιατί ξέρετε, αν δεν γινόταν δεκτή η παραίτησή μας, θα είχαμε κάθε μέρα την αντιπολίτευση. Αν έχουμε μια φορά τοξικότητα επί 100 όλο αυτό το οποίο βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα.
4: Ξεχνάτε τι ελέγχθη εκείνη την ημέρα πριν από 3,5 μήνες, κυβέρνηση Προδίκων, κυβέρνηση Μαθία. Αν θέλουμε να είμαστε μια πραγματική ευρωπαϊκή χώρα. Νομίζω ότι υπάρχει και χώρος για συγγνώμη, πολιτική.
0: Οι βουλευτές που διώκονται πάντως θα μπορούν να είναι εκ νέου υποψηφίοι στις εκλογές, καθώς διατηρούν το τεκμήριο αθωότητας.
5: Το βλέμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές στρέφει το πολιτικό σκηνικό τώρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει αισιόδοξος ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να διεκδικήσει και τρίτη κυβερνητική θητεία. Ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμορφώνουν ήδη τη δική τους προεκλογική στρατηγική. Την ίδια ώρα, νέα δημοσκόπηση καταγράφει τους λόγους της πολιτικής κυριαρχίας της κεντροδεξιάς, αλλά και τα ζητήματα που οι πολίτες θεωρούν ότι μπορούν να ανατρέψουν το σημερινό πολιτικό σκηνικό.
6: Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εθνικές εκλογές, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ισχυρές πιθανότητες να διεκδικήσει και τρίτη κυβερνητική θητεία. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η μετριοπάθεια, η συνέπεια στις προεκλογικές δεσμεύσεις και η αποτελεσματική διακυβέρνηση αποτελούν την καλύτερη απάντηση στον λαϊκισμό.
7: You can win elections by being a moderate centrist. You can defeat the populace by delivering on your on your promises, which is what you have done. And we are now in a position we have a pretty good chance of winning a third, another term, because we take the business of government very, very seriously.
6: Την ίδια ώρα, οι ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης ξετυλίγουν τη δική τους προεκλογική στρατηγική. Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε την μέθοδο των ερωτοαπαντήσεων προκειμένου να τοποθετηθεί εφόλης της ύλης, με μοναδική εξαίρεση τα τεκτενόμενα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρώην Πρωθυπουργός επανέφερε το σύνθημα περί κυβερνώσας αριστεράς, υποστηρίζοντας ότι η διαμαρτυρία από μόνη της δεν αρκεί.
8: Δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου κάποιους πολύ πολύ αριστερούς, τόσο πολύ που λένε ότι εμείς δεν θα ασχοληθούμε ποτέ με την διακυβέρνηση. Παραμονάχα στη δεύτερη παρουσία του σοσιαλισμού, οι οποίοι έχουν αυτή την ευκολία να φεύγουν από τα προβλήματα και την ευκολία να το παίζουν πάντοτε, ας πούμε, τζάμπα μάγκες, διαμαρτυρόμενοι, αλλά ποτέ αναλαμβάνοντας ευθύνη.
6: Προεκλογικό κλίμα επικρατεί και στις δημόσιες αντιπαραθέσεις στο Action 24, με επίκεντρο τις δημοσκοπήσεις, την οικονομία, αλλά και την κινητικότητα στην κεντροαριστερά.
9: Ότι ενώ η κουβέντα θέλουν ενδιαφέρον να πάει στις μεταγραφές, ποιος πάει στο Κομέλλας, ποιος πάει στο Πάσο, ποιος μένει στο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς τι κάναμε αντίστοιχα αυτές τις μέρες, συνταξιούχοι, προτάσεις κοστολογημένες.
10: Είτε είναι η ακρίβεια, είτε είναι τα θέματα που έχουν να κάνουν με την αγωνία τους για μια καλύτερη ζωή μέσω της οικονομίας. Είτε είναι θέμα ασφάλειας, πρέπει σε αυτά να επιμείνουμε και όσο επιμένουμε θα ανεβαίνουμε και εμείς δημοσκοπικά.
6: Ναι, επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε και η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου.
11: Μας χωρίζει χάος με τις αρχές και τις αξίες, όπως είπατε και πριν, της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη συγκεκριμένα, ο οποίος έχει μεταλλάξει όλο το κόμμα πλέον και το έχει κάνει κάτι σε ποταμό Πασόκ.
6: Εν τω μεταξύ, σημαντικά είναι τα ευρήματα έρευνας της Opinion Poll για το liberal.gr σχετικά με την πολιτική κυριαρχία της κεντροδεξιάς στην Ελλάδα. Σχεδόν 6 στους 10 πολίτες, ποσοστό 58,5%, αξιολογούν αρνητική την κυριαρχία αυτή, ενώ θετική άποψη εκφράζει το 23,8% και 16,9% τηρεί ουδέτερη στάση. Στο ερώτημα γιατί η κεντροδεξιά εξακολουθεί να κυριαρχεί πολιτικά, οι πολίτες αποδίδουν την εικόνα αυτή κυρίως στην αδυναμία της αντιπολίτευσης με ποσοστό 52,1%. Με τις πολιτικές αντιπαραθέσεις να πυκνώνουν και τα κόμματα να χαράσουν ήδη τη στρατηγική τους, όλα δείχνουν ότι η πορεία προς τις επόμενες εθνικές εκλογές έχει ουσιαστικά ξεκινήσει.
5: Να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Νέα εποχή στον ΣΥΡΙΖΑ που συνεχίζει να φιλορροεί. Ο Παύλος Πολάκης απέσυρε ευνηδιαστικά την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αφήνοντας τη Ρένα Δούρου μοναδική υποψήφια. Οι αποχωρήσεις βουλευτών και στελεχών από την Κουμουνδούρου συνεχίζονται, με τις αντιδράσεις να κλιμακώνονται και το πολιτικό θερμόμετρο να ανεβαίνει. Εν ώψη των κρίσιμων συνεδριάσεων στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθαρίζει πάντως πως δεν θα ανοίξει την πόρτα της Ελλάς για όσους διατηρούν τη βουλευτική τους έδρα.
0: Η Ρένα Δούρου θα είναι τελικά η μοναδική υποψήφια για τη θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά από την ευνηδιαστική αποχώρηση του Παύλου Πολάκη από την κούρσα διαδοχής. Ο βουλευτής Χανίων, με μια γεμάτη εχμές και υπονοούμενα ανάρτησή του, ανακοίνωσε πως αποσύρει την υποψηφιότητά του και έδωσε ραντεβού για μια ακόμη φορά στα κομματικά όργανα.
6: Αποσύρω την υποψηφιότητά μου για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας. Στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια απομένεις πάντα. Και δεν χωρούν στο δρόμο μου των αλωνών κουμάντα. Τα υπόλοιπα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου.
0: Σε ό,τι αφορά τη Ρένα Δούρου, είναι βέβαιο ότι αναλαμβάνει το πόστο της Προέδρου με ένα και μόνο στοίχημα, την αποφυγή της πλήρους διάλυσης του κόμματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ επιπλέον 4 βουλευτές. Η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της, ο Διονύσης Καλαματιανός και ο Μίλτος Ζαμπάρας, που απέστειλαν επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής να ανεξαρτητοποιηθούν, ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος παραιτήθηκε και από το βουλευτικό του αξίωμα, αλλά και ο πρώην υπουργός Γιάννης Ραγκούσης.
12: Στάθηκαν ιδιωτελώς, δεν έκανα στιγμή δεύτερη σκέψη, όταν το διακύβευμα έφτασε να είναι ίδια η αξιοπρέπεια του χώρου μας και των ανθρώπων του. Ωστόσο, αυτός ο στόχος και αυτές οι αρχές δεν εκφράζονται από το εναπομείναν σχήμα. Γι' αυτό και ανεξαρτητοποιούμε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
13: Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες από το 2019 έως σήμερα. Ευχαριστώ.
0: Την ίδια στιγμή, σκληρό μήνυμα στους αποχωρήσαντες που επιλέγουν να ανεξαρτητοποιηθούν, στέλνει ο Νίκος Παπάς, τονίζοντας πως οι βουλευτικές έδρες δεν είναι προσωπική περιουσία.
14: Θεωρώ ότι η παρέτηση, η ανεξαρτητοποίηση πρέπει να έρχεται αγκαζέ, ταυτόχρονα με την παρέτηση από τη βουλευτική έδρα. Η βουλευτική έδρα δεν είναι προσωπική περιουσία, δεν είναι ρεζερβέ.
0: Βλέποντας τις μαζικές αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθαρίζει για ακόμη μια φορά πως όσοι διατηρούν τη βουλευτική τους έδρα δεν θα βρουν ανοιχτή πόρτα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, θέλοντας να τηρήσει τους όρους αξιοπιστίας που έχει θέσει από την ίδρυση του κόμματος.
8: Δεν κάνουμε παζάρια, άρα δεν θα είναι μέλη μας εν ενεργεία βουλευτές. Δεν πρόκειται να έχουμε προκρατημένες θέσεις, ρεζερβέ, για καμία και για κανέναν.
0: Μέσα σε αυτό το κλίμα θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα για την εκλογή του Προέδρου το πρωί του Σαββάτου στις 9, ενώ θα ακολουθήσει κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
5: Ο Γιώργος Πιέρος μαζί μου. Καλησπέρα. Είμαστε στο μέσο του καλοκαιριού και κανονικά θα έπρεπε το πολιτικό σκηνικό να βρίσκεται στο ρελαντί, για να το πω έτσι, να ρίχνει ρυθμούς. Βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο και να ξεκινήσουμε με την κόντρα για τις χθεσινές εξελίξεις με τον ΟΠΚΠ.
15: Ναι, δεν υπάρχει θερινή ραστόνη και δεν μπορεί να υπάρξει θερινή ραστόνη διότι φουντώνει τα σενάρια προώρων εκλογών. Αλλά και πρόωρες εκλογές να μην έχουμε, πάλι τα κομματικά επιτελεία είναι στην τελική ευθεία για τις κάλπες. Έχουμε λιγότερο από ένα χρόνο σε κάθε περίπτωση. Τώρα, νομίζω ότι ήταν πολύ ενδεικτική η σημερινή με τοπική σύγκρουση εδώ στο Άξιον 24 του Άδωνη Γεωργιάδη με τον Κώστα Τσουκαλά, του Υπουργού Υγείας, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Mm-hmm. Και αυτό το λέω διότι είχαμε ευθείες βολές από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για πολιτική μεθόδευση. Τι χρεώνει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο κύριος Γεωργιάδης? Ότι ουσιαστικά δίωξε την κυβέρνηση χωρίς να έχει ένα συμπαγές κατηγορητήριο, προκειμένου να διαιωνίσουν οι εκπρόσωποι της στη χώρα μας την παρουσία τους και τους ρόλους τους. Γι' αυτό και είπε ότι είναι απαράδεκτο να θέλουν εσαΐ να μένουν στις θέσεις τους. Mm-hmm. Παράλληλα, καταλογίστηκε από την κυβέρνηση συνολικά ότι και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έχει το αλάθητο, που ενδεχομένως αυτό να διαφαίνεται στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα όσων ήδη έχουν αρχιοθετηθεί. Από εκεί και πέρα, στη μετοπική σύγκρουση της κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση ζητά από το ΠΑΣΟΚ που μιλούσε για κυβέρνηση υποδίκων και συνεχίζει να μιλά έτσι για την κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη, καθώς ήδη οι περισσότεροι έχουν αθωωθεί, αλλά και οι τέσσερις οι οποίοι θα ανεχθούν από τη δικαιοσύνη θα ελεγχθούν για πλημελήματα,
5: και
15: δηλαδή
5: για
15: καμία σχέση με την εικόνα που είχε δοθεί στην αρχή. Και απ' την άλλη, ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, στη σημερινή μετοπική που είχε εδώ στο Άξιον 24 με τον κύριο Γεωργιάδη, απάντησε ότι δεν μπορείτε να πανηγυρίζετε γιατί οι διώξεις είναι 4 και δεν είναι 13 ή 11. Με λίγα λόγια τους λέει το ΠΑΣΟΚ ότι σκάνδαλο υπάρχει και παραμένουν δικά σας πρόσωπα που ελέγχονται. Χωρίς βέβαια να λένε, εντάξει, γιατί έχουμε μια πολιτική αντιπαράθεση, γιατί ακριβώς διώκονται. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι οι μετοπικές θα συνεχιστούν σε όλο το φάσμα, όχι μόνο μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ.
5: Το βλέπουμε αυτό και με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα.
15: Ναι, με τον κύριο Τσίπρα θα συνεχιστεί. Όσο δε ο κύριος Τσίπρας ανεβαίνει και η συσπήρωση της κυβέρνησης. Mm-hmm. Άρα και οι δύο πλευρές θέλουν να έχουν μετοπική σύγκρουση εν ώψη εκλογών. Τους βολεύει, για να το πω απλά. Και βέβαια, τι μπορεί να κάνει εδώ η κυβέρνηση και τι κάνει ήδη? Αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι να θυμίζει τη θητεία του Αλέξη Τσίπρα σε πολλά ζητήματα. Και βέβαια, αυτό που δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχτούν στη Νέα Δημοκρατία και έχει υπάρξει πάλι εστία σύγκρουση είναι ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο μόνος έντιμος πρωθυπουργός και εκείνοι είναι ανέντιμοι. Θυμίζουν διαρκώς έργα και ημέρες της κυβέρνησης του κύριου Τσίπρα. Και έτσι θα συνεχιστεί. Τώρα, πάντα στο παιχνίδι μέσα είναι και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θέλει να το σπάει αυτό το δίπολο και να είναι εκείνο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, παρά το γεγονός ότι οι Χαριλάου Τρικού που μιλούν για μονομέτωπο απέναντι στην Νέα Δημοκρατία, επί της ουσίας έχουμε έναν πολύ καθαρό διμέτωπο. Έχουμε δηλαδή τον κύριο Ανδρουλάκη να εξισώνει τον κύριο Τσίπρα με τον κύριο Μητσοτάκη, να τους βάζει για τους δύο στο στόχαστο και να μιλάει για δύο αποτυχημένα και διαπλεκόμενα συστήματα εξουσίας. Που ως εναλλακτική λύση υπάρχει το ΠΑΣΟΚ.
5: Και σε αυτό το πολιτικό σκηνικό έχουμε και τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, εποχή Δούρου, μονόδρομος η εκλογή της αύριο.
15: Ναι, εδώ είναι λίγο πονηρή αυτή η εξέλιξη. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι είναι μονόδρομος, όπως προείπες, η κυρία Δούρου να αναλάβει το τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ και να περάσουμε όντως την εποχή της και να έχει και ένα μεγάλο στοίχημα να μην διαλυθεί αυτό το κόμμα, να προσπαθήσει παρά τις δυσμενείς συνθήκες να πάρει το 30% που τη βάζει στο κοινοβουλευτικό κατόφλι. Αλλά λέω ότι είναι λίγο πονηρή αυτή η εξέλιξη με την απόσυρση του κύριου Πολάκη, διότι ναι, μεν την αφήνει να κερδίσει. Γιατί όμως, διότι οι συσχετισμοί ήξερε ο κ. Πολάκης ότι δεν ήταν υπέρ του. Ήξερε και ο ίδιος ότι από τους 8 που θα ψηφίσουν αύριο, οι περισσότεροι είναι ήδη με την κυρία Δούρου. Άρα υποχωρεί γιατί δεν θέλει να καταγράψει μια ήττα. Το ερώτημα είναι, ο κ. Πολάκης δεν θα διεκδικήσει κάτι για τον εαυτό του μετά? Η λογική λέει ότι ο κ. Πολάκης κάτι έχει στο μυαλό του και θα έχει ενδιαφέρον και η επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε να καταγράφουμε.
5: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν τη Μάρο Κοντού στη Μητρόπολη Αθηνών. Για μια αρχοντική μορφή, με έμφυτη ευγένεια, μίλησε στον επικίδιό του επί δεκαετίας φίλος της και πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Το τελευταίο χειροκρότημα συνόδευσε μία από τις σημαντικότερες πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, που υπηρέτησε για περισσότερες από 6 δεκαετίες το θέατρο και την υποκριτική, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη.

0: Η Μάρο Κοντού πέρασε στην ιστορία ως μία από τις σημαντικότερες πρωταγωνίστριες της εκκρίσης εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Η αυλαία έπεσε σήμερα για μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του ελληνικού θεάτρου μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, με συγγενείς, φίλους, συναδέλφους και πλήθος κόσμου να τις απευθύνουν το ίστατο χέρι.
1: Μας έχει κάνει να γελάσουμε, να κλάψουμε. Εγώ έχω και μία ευαισθησία με τους τοπιούς. Έχουμε μεγαλώσει με αυτούς.
2: Μας έκανε χαρούμενους, μας έκανε πάρα πολύ. Εγώ με την παλιά σκουρά και έπρεπε να έρθω οπωσδήποτε.
0: Ιδιαίτερα συγκινητικός ήταν ο επικίδιος λόγος του Προέδρου της Βουλής, Νίκη Τρακλαμάνη, ο οποίος υπήρξε στενός φίλος της επί τρεις δεκαετίες.
3: Ένα πλάσμα αέριο, λιγερόκορο, εντυπωσιακό, μια αρχονική μορφή με έμφυτη ευγένεια, ένα θηλυκό ανεξάρτητο, ελεύθερο και μαχητικό. Μια γυναίκα με ισχυρό θέληση και που έζησε με πηξίδα την καρδιά της.
0: Με συγκίνηση, ο Νίκητας Ακλαμάνης αναφέρθηκε επίσης σε όλα αυτά που θα στερηθεί από την απουσία της.
3: Αυτό που με πονάει είναι ότι αν είχα σου πω καλημέρα, όπως συνηθίζαμε τόσες δεκαετίες συστηματικά, από κοντά ή από τηλεφώνη, θα πρέπει να σου πω οριστικά καληνύχτα. Καληνύχτα στις συναντήσεις και στις ατελείωτες κουβέντες μας. Καληνύχτα σε μια σχέση 30 ετών που ξεκίνησε από το δικό μου θαυμασμό.
0: Στη Μητρόπολη Αθηνών, άνθρωποι που τη γνώρισαν, συνεργάστηκαν και την αγάπησαν, τίμησαν τη σπουδαία διαδρομή μιας ηθοποιού που άφησαν εξίδλωτο αποτύπωμά της στον ελληνικό πολιτισμό.
4: Πέρα από τον πόνο, πρέπει να σκεφτόμαστε και να είμαστε χαρούμενοι για εκείνην, όπως είμαι και εγώ αυτή τη στιγμή, γιατί ήξερα ότι η Μάρο έφταξε τη ζωή της όπως ήθελε, αλλά ήθελε να φύγει και όπως εκείνη ήθελε.
5: Είμαστε εδώ για τη Μάρο, να την αποχαιρετήσουμε. Η Μάρο, όλο αυτό που συμβαίνει εδώ σίγουρα δεν θα το ήθελε. Ήθελε μόνο να κάνει αυτό που αγαπάει.
6: Της άρεσε να λέει αυτή τη φιλοσοφική τοποθέτηση ότι είμαι περαστική. Δεν υπήρξε καθόλου περαστική, γιατί το αποτύπωμα που έχει αφήσει σε όλους μας είναι τεράστιο.
0: Η Μάρο Κοντού υπήρξε μια προσωπικότητα που τίμησε το θέατρο, την τηλεόραση, το δημόσιο βίο με ήθος και αστήρευτη δημιουργικότητα.
7: Η Μάρο ήταν αυτόνομη. Δεν βασίστηκε σε κανέναν άντρα. Ήταν ένα πραγματικό σεξιστικό, όπως θα το πω, αντράκι. Με μπέσα, με αρχοντιά ψυχής.
8: Τέθηκε μια σπουδαία κυρία, μια σπουδαία ηθοποιός. Καμία σχέση με την ελληνική πραγματικότητα. Το ότι κατάφερε και επιβίωσε τόσες δεκαετίες κρατώντας αυτό το σικ και το κλάσ που σπανίζει για να κάνεις καριέρα στην Ελλάδα.
9: Σημασία έχει ότι αυτή η γυναίκα, ενώ ήταν μια σούπερ πρωταγωνίστρια, ταυτόχρονα ήταν ένας απλός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που δεν ήθελε να τον τιμούν και ήθελε να υπηρετεί την τέχνη μας.
0: Σήμερα το τελευταίο χειροκρότημα συνόδευσε μια σπουδαία κυρία του ελληνικού πολιτισμού. Η Μάρο Κοντού πέρασε την αιωνιότητα, αφήνοντας πίσω της μια ανεκτίμητη καλλιτεχνική παρακαταθήκη και μια διαδρομή που θα συνεχίσει να εμπνέει τις επόμενες γενιές.
10: Να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη χθες στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Νέα στοιχεία τώρα έρχονται στο φως από την έρευνα της Αντιτρομοκρατικής, καθώς σύμφωνα με τους αρμόδιους, οι δύο ομάδες εμπριστών φέρονται να προέρχονται από την ίδια αναρχική ομάδα. Στη δολοφονία αναφέρθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μαρκο Ρούμπιο, σημειώνοντας πως εκτελέστηκε με βόμβα ομολότοφ επειδή η κόρη της τολμήσε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές.
11: Από τις έρευνες της Αντιτρομοκρατικής μέχρι το βήμα του State Department, η υπόθεση της Βάγιας Νέστορα αποκτά διεθνή διάσταση με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να κάνει ειδική αναφορά στη φωνική εμπριστική επίθεση κατά τη διάρκεια διάσκεψης για την πολιτική τρομοκρατία.
12: You are here because two weeks ago, a 72-year-old woman was burned on over 80% of her body in her own home in Greece, and she died. Executed by a firebomb because her daughter dared to stand for office. Far-left political terrorism is not a recent-day modern novelty. It is not a fiction manufactured by conservative politicians. For most of the modern era, it was in fact the dominant form of political violence.
11: Νέα στοιχεία της έρευνας κάνουν λόγο για δύο ομάδες με κοινή προέλευση πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τέσσερις συλληφθέντες ανάμεσά τους στο επιχειρησιακό ζευγάρι που κατηγορούνται για τη φωνική επίθεση αποτελούν τη μία ομάδα, ενώ η δεύτερη αποτελείται από τρεις άνδρες που δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα.
13: Είχα πει από την αρχή λοιπόν ότι θα συλληφθούν οι συγκεκριμένοι όπως έγινε. Και θα συλληφθούν και οι άλλοι. Γιατί φαίνεται ότι πρόκειται για μια ομάδα τουλάχιστον 20 ατόμων.
11: Καθοριστικό στοιχείο για την εξέλιξη της έρευνας αποδείχθηκε σύμφωνα με πληροφορίες μια ομπρέλα. Το ζευγάρι καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να κινείται προς τον στόχο του κρατώντας την, με τις αρχές να εκτιμούν ότι τη χρησιμοποιούσε για να αποφύγει την καταγραφή από τις κάμερες ασφαλείας. Το ίδιο μοτίβο εντοπίστηκε σύμφωνα με πληροφορίες και σε προπαρασκευαστικές κινήσεις, οδηγώντας τους αστυνομικούς σε πρόσωπα που είχαν απασχολήσει τις αρχές το 2022 για εμπριστικές επιθέσεις.
14: Το κρίσιμο ζήτημα είναι να συλληφθούν οι βασικοί ηθήνοντες, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι προμελέτησαν, δημιούργησαν το σχέδιο και επέλεξαν τους στόχους.
11: Στο μεταξύ, στο μικροσκόπιο των εγκληματολογικών εργαστηρίων βρίσκονται πλέον USB και συσκευές αποθήκευσης δεδομένων που κατασχέθηκαν από το σπίτι του τέταρτου συλληφθέντα. Οι αστυνομικοί έκαναν φύλο και φτερό το διαμέρισμά του, αναζητώντας ψηφιακά ίχνη που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και άλλων εμπλεκομένων.
15: Είναι δύο τα μηνύματα που δίνει η ελληνική αστυνομία σε αυτή την περίπτωση. Ένα μήνυμα δίνει στον απλό πολίτη ότι η ευνομία υπηρετείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μας κάνει να αισθανόμαστε πιο ήρεμοι, πιο ήσυχοι. Και παράλληλα στους μελλοντικούς επίδοξους τρομοκράτες, τους τρομοκρατεί.
11: Ο 25χρονος κατηγορούμενος πέρασε σήμερα το κατόφλι της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης που έχει αναλάβει την υπόθεση, όπου έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.
10: Να μείνουμε στο θέμα. Μαρίζα Λιναρδάτου, ο τέταρτος κατηγορούμενος, αρνείται να συνεργαστεί με τις αρχές.
16: Στελέχη λοιπόν της Αντιτρομοκρατικής οδήγησαν σήμερα το πρωί τον τέταρτο κατηγορούμενο για την φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στο δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Δύο φορές λοιπόν επιχείρησαν να του αποσπάσουν απολογία. Ωστόσο, ο 25χρονος δεν συνεργάστηκε με τις αρχές. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, φέρεται να μην έδωσε ούτε δακτυλικά αποτυπώματα. Στη συνέχεια λοιπόν πέρασε το κατόφλι της τρίτης τακτικής ανακρίτριας, όπου και έχει αναλάβει τη δικογραφία και εκεί επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι ο 25χρονος κατηγορούμενος συνδέεται, καθώς ήταν φίλος με τον 24χρονο ιδιοκτήτη του διαμερίσματος Κρυψώνα. Εκείνος λοιπόν φέρεται ότι ήταν αυτός που έδωσε τα κλειδιά στο λεγόμενο επιχειρησιακό ζευγάρι, τον 29χρονο και την 26χρονη. Mm-hmm. Και στη συνέχεια λοιπόν ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Δευτέρα στις 10 το πρωί.
10: Μαρίζα, ευχαριστώ πολύ. Καρέ-καρέ βιντεοληπτικό υλικό καταγράφει τις δραματικές στιγμές και τον πανικό που βίωσαν οι εγκλωβισμένοι στο υποκατάστημα της Μαρφίν τη στιγμή της φωνικής επίθεσης. Κλειδί για τις συλλήψεις αποτέλεσαν μεταξύ άλλων φωτογραφίες τους από διακοπές την περίοδο 2008-2010. Οι αρχές φαίνεται πως συνέκριναν τις φωτογραφίες των τριών συλληφθέντων με τις εικόνες από τους φερόμενους ως δράστες του εμπρισμού στην τράπεζα της Οδού Σταδίου.
11: Το ημερολόγιο γράφει 5 Μαΐου του 2010, ώρα 2 και 8 λεπτά. Η πόρτα της Μαρφίν παραβιάζεται και η λάμψη από την πρώτη Μολότοφ διακρίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας της τράπεζας. Μέσα σε δευτερόλεπτα οι φλόγες εξαπλώνονται. Πυκνοί μαύροι καπνοί καλύπτουν κάθε όροφο. Το κτίριο μετατρέπεται σε παγίδα θανάτου. Οι εργαζόμενοι προσπαθούν να βρουν διέξοδο. Έξω από το υποκατάστημα της τράπεζας επικρατεί το απόλυτο χάος. Το βιντεολειπτικό υλικό αποτυπώνει καρέ-καρέ τις δραματικές στιγμές της εμπριστικής επίθεσης που οδήγησαν στον θάνατο τρεις εργαζόμενους, την Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών και 4 μηνών έγκυο στο πρώτο της παιδί, τον 36χρονο Επαμηνώντα Τσάκαλη και την 35χρονη Παρασκευή Ζούλια.
13: Φάνηκε ότι ήταν σε άλλο σημείο της πορείας πριν πάνε στο σημείο που έσπασε ο ένας τον ιαλοπίνακα. Το άλλος έριξε, όπως είπε ο κύριος Προδόπουλος, το υγρό, το έφλεκτο υγρό και κατόπιν έβαλε τη φωτιά τη Μαρφίν. Και εκεί λοιπόν, τα άλλα σημεία για τα οποία σας αναφέρω, φαίνονται χωρίς να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.
11: 16 χρόνια μετά, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών επανεξετάζει το υλικό. Οι αναλυτές συγκρίνουν φωτογραφίες των τριών κατηγορουμένων από την περίοδο 2008 μέχρι και 2010 με τα καρέ από τις κάμερες ασφαλείας της Μαρφίν. Αναζητούν κοινά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τη δικογραφία, προέκυψαν ενδείξεις χωρίς όμως πλήρη βιομετρική ταυτοποίηση.
14: Για τους δύο συλληφθέντες, τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν έχουν φτάσει στην κλίμακα 2, όχι 3, όχι στο απόλυτο. Όχι στο απόλυτο. Σε σχέση βέβαια με το τρίτο άτομο, δεν υπάρχει ταυτοποίηση. Εκείνο δηλαδή το οποίο εκδίδεται και έρχεται, αναμένεται στην Ελλάδα.
11: Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν και αντικείμενα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Σακίδια από τις διακοπές σε Ικαρία και Σαμοθράκη το 2009, καπέλα, γυαλιά και παπούτσια που σύμφωνα με την έρευνα εμφανίζονται τόσο σε προσωπικές φωτογραφίες όσο και στα καρέ της επίθεσης.
15: Ένα σακίδιο από μόνο του δεν μπορεί να είναι αποδεικτικό στοιχείο. Όταν υπάρχουν όμως πληθώρα από στοιχεία τα οποία τα βάζει κανείς στο κάδρο και συμπληρώνει το παζλ, αυτά αποτελούν στοιχεία.
11: Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να μεταφερθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία και η 46χρονη. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει ότι θα δώσει τις απαντήσεις της ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης.
10: Σοκαριστικές στιγμές εκτελήχθηκαν έξω από φούρνο στα Βρυλίσια όταν σκύλος δεμένος έξω από το κατάστημα λύθηκε και επιτέθηκε σε έναν 66χρονο και στον σκύλο του, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά και να σκοτώσει το μικρόσωμο σκυλάκι. Η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία. Η σύζυγος του τραυματία μίλησε στο Άξον 24 και τη Γεωργία Τσάλη για το τραγικό περιστατικό και την απώλεια του κατοικιδίου της.
17: Το εννοώ, η ζωή μου όλη ήτανε.
18: Με σκισμένα και ματωμένα τα ρούχα του και εμφανεί τα τραύματα σε όλο του το σώμα, ο κύριος Γιάννης περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε. Προσπάθησε να σώσει από τα δόντια ενός γερμανικού ποιμενικού το μικρόσωμο Yorkshire του και δέχθηκε και εκείνος επίθεση.
17: Σε απόσταση 5 μέτρα είδα ένα γερμανικό ποιμενικό, ένα τεράστιο σιλί, να τρέχει με την αλυσίδα μολυντή κατά πάνω μου. Με το που έτρεξε, προσπαθώ να πιάσω το σιλί μου, το μικρό, όρμησε, το έπνιξε, το έπιασε από το λαιμό, το θανάτωσε επί τόπου και τη στιγμή που προσπαθούσε εγώ για να γλιτώσω το
19: δικό,
17: να το σώσω ακριβώς όπως τα λέτε, γύρισε προς τα μένα μετά και όπου έφτανε με δάγκωνε και πέσαμε κάτω.
18: Όλα συνέβησαν νωρίς το πρωί, όταν μια 48χρονη έδεσε τον σκύλο της έξω από τον φούρνο στην οδό Κύπρου στα Βρυλίσια και μπήκε στο κατάστημα για να ψωνίσει. Το ζώο κατάφερε να λυθεί και επιτέθηκε στο μικρόσωμο σκυλί, το οποίο κατασπάραξε ενώ στη συνέχεια στράφηκε εναντίον του 66χρονου, τραυματίζοντάς τον στο χέρι, τον μυρό, την ομοπλάτη και το γόνατο.
20: Μας ήξεραν στο φούρνο και μου είπαν, έλατε, ναι, γιατί κάτι έχει το σκυλάκι. Αυτό δεν μου είπαν
19: εμένα.
20: Και είδα όλο αυτό.
18: Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας διακρίνεται η κόρη της ιδιοκτήτριας του λυκόσκυλου να το απομακρύνει από το σημείο, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φτάνει στο σημείο για να παραλάβει τον άνδρα και να το μεταφέρει στο νοσοκομείο γεννηματάς.
21: Βλέπω τον κύριο να οδύρεται και εκεί πήγοντας να ρωτήσω, καταλαβαίνω ότι το σκυλί το μικρό δεν.
22: Ακούσαμε φωνές, βγήκαμε κι εμείς έξω, είδαμε το μεγάλο σκυλί που είχε επιτεθεί στο μικρότερο. Είδαμε κάτω πεσμένο τον κύριο, προσπαθούσε να σώσει το μικρό σκυλάκι και η ιδιοκτήτρια εννοείται ήταν σε σοκ η γυναίκα.
23: Λίγο πριν από τις 7 το πρωί, η 48χρονη είχε δέσει το σκύλο της σε αυτό εδώ το σημείο και είχε μπει στο φούρνο για να ψωνίσει.
18: Ο άνδρας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, είναι όμως σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, καθώς μπροστά στα μάτια του είδε το μόλις 1,5 έτους σκυλάκι του να ξεψυχάει.
24: Η ιδιοκτήτρια του μεγάλου σκυλιού έτρεξε κατευθείαν να βοηθήσει, αγκάλιασε το μεγάλο σκυλί για να το απομακρύνει.
25: Όταν ένα σκύλο μας επιτίθεται, αν δεν μπορούμε εμείς να μπούμε μπροστά και να το αποτρέψουμε, τότε θεωρώ ότι ειδικά στις περίπτωση που μιλάμε για ένα μικρό σκυλάκι, το καλύτερο δυνατό μπορούμε να κάνουμε είναι να το πάρουμε μια αγκαλιά.
18: Η ιδιοκτήτρια του μεγαλόσωμου σκύλου συνελήφθηκε σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.
10: Επισοδιακή ήταν η ορκομοσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τις έντονες διαμαρτυρίες συγγενών από φύτων. Ραφαήλ Κάμπερ, τι συνέβη?
26: Αθήνα, βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα
1: κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν στιγμές έντασης με φωνές και αντιπαραθέσεις μεταξύ των παρευρισκομένων και του προσωπικού φύλαξης του Πανεπιστημίου. Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΑΠΙΘΙΤΑ, το περιστατικό συνδέεται με την εφαρμογή του νέου κανονισμού για τις ορκομοσίες, ο οποίος προβλέπει την έκδοση ηλεκτρονικών προσκλήσεων με μοναδικό QR code για την είσοδο στην τελετή. Συγγενείς και φίλοι αποφύτων διαμαρτυρήθηκαν επειδή δεν τους επιτράπει είσοδο στην αίθουσα τελετών, καθώς δεν διέθεταν την προβλεπόμενη ηλεκτρονική πρόσκληση. Το σύστημα εφαρμόζεται τους τελευταίους μήνες με στόχο την αποφυγή του υπερσυνωστισμού που παρατηρούνταν τα προηγούμενα χρόνια.
10: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ραφαήλ. Τώρα, ως φαινόμενο χειρότερο από σεισμό, περιγράφουν στο άξιον 24 οι κάτοικοι της Κυψέλης τις ρογμές που εμφανίζονται στα σπίτια τους από τα έργα του μετρό. Όπως λένε, είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ζητώντας πάντως γραπτές εγγυήσεις ασφαλείας από τους ειδικούς. Καθησυχαστική εμφανίζεται η πολιτεία, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας. Ωστόσο, οι εμπειρογνώμονες μιλούν για εξελισσόμενο φαινόμενο που θα πρέπει να ελεγχθεί.
2: Κι εγώ αν έβλεπα μία ρογμή στο σπίτι μου θα ανησυχούσα, ήταν η απάντηση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών σε σχετική ερώτηση για τα 200 διαμερίσματα που έχουν εμφανίσει ρογμές στην περιοχή της Κυψέλης. Ωστόσο, σε σύσκεψη στο Υπουργείο, ο κ. Ταχιάος καθησύχασε τους κατοίκους λέγοντας ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητα στα κτίρια.
1: Αυτό που μπορώ να πω βάσει των αυτοψιών που έχουν πραγματοποιήσει οι μηχανικοί της Ελληνικό Μετρό και της Αναδόχου Κοινοπραξίας είναι ότι δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων.
3: Είναι πολύ πιθανό να εγκαταλείψουμε. Περιμένουμε λίγο από τους επιστήμονες και από τους ειδικούς να μας πούνε μια άποψη.
2: Πολιτικοί μηχανικοί έχουν αντίθετη άποψη από αυτήν της πολιτείας. Κρούν τον κόδωνα του κινδύνου μέσω του άξιον 24 και μιλούν για ένα φαινόμενο που, όπως λένε, είναι χειρότερο και από σεισμό.
4: Η συμπεριφορά, οι ρογμές και το όλο θέμα όπως δημιουργήθηκε είναι παρόμοιο με τη δράση ενός σεισμού. Και μάλιστα ότι κατά κάποιο τρόπο είναι χειρότερο.
2: Στη σύσκεψη αποφασίστηκε ότι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος θα ελέγξουν τα κτίρια στην Κυψέλη, ώστε να υπάρξει μια τεκμηριωμένη γνώμη τρίτων.
5: Είπαμε στην εταιρεία και το αποδέχτηκε ότι πέρα από την οποιοδήποτε ανεξάρτητο μηχανικό έχει βάλει ή οποιοδήποτε μηχανικό επιλέξουν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες, καλό θα ήταν να απευθυνθούμε και σε έναν ανεξάρτητο δημόσιο φορέα.
2: Αν οι εμπειρογνώμονες δώσουν το πράσινο φως, τότε μόνο θα ξεκινήσουν εκ νέου εργασίες διάνοιξης της σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό που έχουν διακοπεί από τις 8 Ιουλίου.
19: Είδα σε πολλά κούτελα από βεράντες, από μπαλκόνια, να υπάρχουν πολλές ρηγματώσεις. Το παραμικρό μπορεί να φύγει και να πέσει κάτω. Να πάρθουν μέτρα ασφαλείας, να μπουν κάποια σήμανση, ούτως ώστε από εκεί να κάνουν μια παράκαμψη οι άνθρωποι να μην περνάνε.
2: Οι κάτοικοι στην περιοχή της Κυψέλης συνεχίζουν να φοβούνται και αυτό που ζητούν είναι γραπτές εγγυήσεις ότι τα σπίτια τους είναι ασφαλή.
26: Πρώτα κυρίαρχο θέμα είναι η ασφαλειά μας. Αυτό θέλουμε να μας διασφαλίσουν. Μας το διασφαλίσαν τώρα? Όχι. Νέοι βγαίνουν τώρα τις 2-3 μέρες που βγήκε το θέμα στην επιφάνεια και λένε ότι δεν θα μένουν στα σπίτια. Μηχανική, πολιτική μηχανική είναι.
2: Οι κάτοικοι απαιτούν γραπτές εγγυήσεις για την στατική επάρκεια των κτηρίων, την καταβολή αποζημιώσεων και την άμεση αποκατάσταση των ζημιών.
10: Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Ιπποκράτου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκη συνεχίζει να νοσηλεύεται η 7χρονη από τη Μολδαβία, η μόνη επιζήσασα του τροχαίου στη Χαλκιδική. Χριστίνα Γκίκα, γίνεται έκκληση για οικονομική ενίσχυση για τον επαναπατρισμό των σωρών.
27: Το κορίτσι Ιωάννα είχε διακομιστεί αρχικά στο νοσοκομείο Παπαγεωργίος πολυτραυματίας, φέροντας τραύματα στον θώρακα και κατάγματα του μυριαίου οστού. Η 7χρονη υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις και χθες το πρωί διακομίστηκε διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου, που και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Την ίδια ώρα, μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα, έγινε γνωστό πως γίνεται δημόσια έκκληση προς τους πολίτες για οικονομική στήριξη, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα του επαναπατρισμού των σωρών των θυμάτων. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Μολδαβίας διευκρίνησε ότι όλα τα έξοδα θα καλυφθούν από την οικογένεια, ενώ η Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στην Αθήνα παρέχει προξενική συνδρομή και υποστήριξη για την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών. Αθήνα.
10: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Εκτός σύνορων τώρα και στο δυστοπικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί στον Καναδά, όπου εδώ και ημέρες σαρώνουν ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, με τον καπνό να πνίγει ακόμα και μεγάλου πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών. Η χώρα μετράει περισσότερα από 800 πυρήνα μέτωπα. Η ποιότητα του αέρα είναι η χειρότερη μεταξύ μεγάλων πόλεων παγκοσμίως, ενώ τοξικές αναθυμιάσεις καταγράφηκαν σε Νέα Υόρκη, Μανχάταν και Ντιτρόιτ.
28: Ο
0: Ο καπνός από τις εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές που μένονται στην καναδική επαρχία του Οντάριο έχει διασχίσει τα σύνορα και έχει εξαπλωθεί στο βορειοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, φτάνοντας μέχρι και τη Νέα Υόρκη. Από το Μανχάταν, όπου ένα πυκνό γκρίζο πέπλο έχει καλύψει τον ουρανό, μέχρι το Ντιτρόιτ και το Σικάγο, οι κάτοικοι ζουν κάτω από μια βαριά και αποπνικτική ατμόσφαιρα.
6: As New Yorkers can see and in some neighborhoods as New Yorkers can smell, smoke from the Canadian wildfires is over our city.
0: Η ορατότητα περιορίζεται, ο ουρανός παίρνει γκρίζες και πορτοκαλί αποχρώσεις, ενώ η ατμόσφαιρα γίνεται αποπνικτική. Οι αρχές προειδοποιούν ότι η ποιότητα του αέρα έχει φτάσει σε ανθυγιεινά επίπεδα.
6: At unhealthy levels, everyone, not just people with asthma and heart conditions, not just older adults, everyone may feel health effects.
0: Σε δρόμους και δημόσιους χώρους, πολλοί κάτοικοι φορούν μάσκες προστασίας, ενώ περιορίζουν τις δραστηριότητές τους σε εξωτερικούς χώρους.
7: I have asthma and so I might be a little bit more concerned than other people.
8: My eyes is like I have contacts in, my eyes is literally getting misty and it's drying out my contacts.
0: Και στο Σικάγο, το τοπίο δεν είναι διαφορετικό. Το νέφος καπνού από τις καναδικές πυρκαγιές έχει καλύψει την πόλη.
9: You have to take care of yourself. Even if you're not at high risk.
0: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν κινδυνεύουν οι άνθρωποι με άσθημα, καρδιολογικά ή άλλα προβλήματα υγείας.
12: We realize that air pollution actually can cause serious impacts over the longer term, and that is really the concern here. The risk of cognitive decline and early onset dementia.
0: Περισσότερες από 800 εστίες παραμένουν ενεργές σε ολόκληρη τη χώρα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν καθημερινή μάχη με τις φλόγες. Τα πιο σοβαρά ενεργά μέτωπα εντοπίζονται κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές του Καναδά, με την επαρχία του Οντάριο να βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης. Σε αρκετές περιοχές έχουν εκδοθεί εντολές εκένωσης, καθώς οι πυρκαγιές πλησιάζουν σε κατοικημένες ζώνες, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
10: Σε πύρινο κλειό βρίσκεται και η περιοχή της Αραγωνίας στη βορειοανατολική Ισπανία. Χρυσάνθη Μπουρούτη, η φωτιά έχει κατακάψει χιλιάδες στρέμματα γης. Μόλις λίγες ημέρες μετά τις φωνικές πυρκαγιές στην Ανδαλουσία. Δώσε μας την εικόνα.
13: 13 ήταν οι νεκροί την προηγούμενη εβδομάδα από τις πυρκαγιές και τώρα τα μέτωπα τα νέα επεκτείνονται πάρα πολύ γρήγορα λόγω της ταχύτητας του αέρα. Τα βασικά μέτωπα της πυρκαγιάς είναι αυτό στην Αραγωνία, κοντά στη Σαραγώσα, στη Γουαλδαλαχάρα, ενώ ενεργές εστίες υπάρχουν ακόμη και στην Λόδο Γιουέλα, που βρίσκεται περίπου 65 χιλιόμετρα βόρεια της Μαδρίτης. Η καταστροφή είναι μεγάλη, με πάνω από 120.000 στρέμματα να έχουν γίνει στάχτη. Περισσότεροι από 1.000 πολίτες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, καθώς οι αρχές προχώρησαν σε 5 πέντε δήμους. Mm-hmm. Πάνω από 450 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από περίπου 30 εναέρια μέσα και ενισχύσεις από περίπου 300 στρατιωτικούς της Μονάδας Εκτάκτων Αναγκών, συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ η κατάσταση παραμένει δύσκολη, με τις αρχές να κάνουν λόγο για πυρκαγιές, οι οποίες δεν τις βλέπουν να σβήνουν στο επόμενο 24ωρο.
10: Μάλιστα, η κλιματική κρίση δείχνει το πιο σκληρό της πρόσωπο. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Και στα δικά μας τώρα, πρώτον πυλών είναι ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού στη χώρα μας, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαγιάννου είναι μαζί μας για να δούμε την εικόνα του Σαββατοκύριακου.
16: Πράγματι, Αθηνά, πήγε το πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού. Σήμερα η θερμοκρασία έφτασε στους 38 με 39 βαθμούς. Αύριο και την Κυριακή αναμένεται να ανέβει λίγο ακόμα η θερμοκρασία. Θα ανέβει στις περισσότερες περιοχές του Σαββατοκύριακου 34 με 37. Τοπικά, σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα, στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερέα και στην Αιτωλοκαρανία, θα φτάσει και τους 38 με 40 βαθμούς, πιθανόν και 41 την Κυριακή κυρίως. Όμως, από τη Δευτέρα αναμένεται περαιτέρω άνοδος θερμοκρασίας.
10: Κορυφώνει το φαινόμενο.
16: Ακριβώς. Αναμένεται να κορυφωθεί ο καύσωνας, με θερμοκρασίες περισσότερο.

0: Θα έχουμε και κάποιες βροχές σε καταιγίδες.
1: Μάλιστα. Ανάσα λοιπόν από την Πέμπτη Παρασκευή.
0: Ακριβώς.
1: Υπομονή για τώρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι, στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν για έκτη νύχτα το Ιράν, με αποτέλεσμα 7 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Με την Τεχεράνη να κατηγορεί ότι στοχοποίησαν πολιτικές υποδομές και να απειλεί να πλήξει σε αντίπεινα υποδομές σε ολόκληρο τον κόλπο.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες φυροκοπούν για έκτη νύχτα το Ιράν.
3: The US military has launched a new wave of airstrikes, bombing several cities and infrastructure in Iran. Washington and Tehran have been trading daily attacks for nearly a week now.
2: 38 νεκροί και περισσότεροι από 400 τραυματίες είναι ο απολογισμός από τα πρόσφατα αμερικανικά χτυπήματα, με 7 άνθρωπους να χάνουν τη ζωή τους από πλήγματα σε γέφυρες στο νότιο Ιράν.
4: Iran very much continues to talk to the United States of America and express that they want to make a deal with us because they are suffering devastating blows on behalf of our United States military.
2: Οι αμερικανικές δυνάμεις βομβαρδίζουν σιδηροδρομικό σταθμό στον Μπαντάρα Μπάς, ενώ στόχος γίνεται για ακόμη μια φορά το Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός ιρανικός πυρηνικός σταθμός σε λειτουργία.
5: The US Navy is not providing escort assistance to commercial vessels through the Strait of Hormuz. This operation is strictly focused on traffic in and out of Iranian ports.
2: Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις και στα στενά του Ορμούζ. Πεζοναύτες επιβιβάζονται σε πλοία για ελέγχους, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ανακατευθυνθεί 3 εμπορικά πλοία που επιχείρησαν να παραβιάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό.
6: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد چند انبار پشتیبانی تسلیحاتی، مرکز ارتباطات محوری و ساختمان اقامتگاه نیروهای آمریکایی در بحرین هدف موج دوم عملیات نصر دو قرار گرفتن.
2: Η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στον κόλπο με στόχους σε Κατάρ, Κουβέιτ και Μπαχρέιν.
7: Kuwait military said that their air defenses were currently confronting attacks by hostile drones. Later in the day, the military said that they had detected since dawn a total of 32 hostile drones within Kuwait the airspace that were intercepted and dealt with.
2: Ιρανικός πύραυλος πλήττει αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ, ενώ πραγματοποιούνται επιθέσεις και με μη επανδρομένα εναέρια συστήματα κρούσης. Εν μέσω της κλιμάκωσης των επιθέσεων, το Ιρανικό πρακτορείο Fars δημοσιεύει βίντεο που φέρεται να δείχνει τη διαδρομή που ακολουθεί ο Αμερικανός πρόεδρος για να φτάσει στην κατοικία του στη Φλόριντα, υποδεικνύοντας μια γέφυρα ως εν δυνάμει ευάλωτο σημείο για την εξόντωσή του.
1: Εντός των τυχών, παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των πανεπιστημίων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, που προέδρευσε σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τους επικεφαλείς 4 συστημικών τραπεζών. Κώστα Αλατζά, στο επίκεντρο βρέθηκε δωρεά 160 εκατομμυρίων ευρώ. Ποια πανεπιστήμια αφορά και πού θα κατευθυνθεί?
8: Για τα επόμενα 3 χρόνια, οι 4 συστημικές τράπεζες θα δώσουν 160 εκατομμύρια ευρώ στα 3 πιο ιστορικά και εμβληματικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Πρώτο είναι το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δεύτερο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Λέω στους τηλεθεατές ότι οι κτηριακές εγκαταστάσεις αυτών των δύο ιδρυμάτων ξεπερνούν τον έναν αιώνα ζωής. Και είναι η πρώτη φορά που θα υπάρξει ένα μεγάλο πρόγραμμα ανακαίνησης και αναβάθμισης τους. Και το τρίτο εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι στη Θεσσαλονίκη, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Πού θα πάνε λοιπόν τα 160 εκατομμύρια και πώς θα αξιοποιηθούν από τις Βρετανικές αρχές? Πρώτον, για ανακαίνιση των κτηριακών υποδομών. Δεύτερον, για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου των πανεπιστημίων, αλλά και για την ψηφιακή αναβάθμιση των λειτουργιών των τριών πανεπιστημίων. Το πώς τώρα ακριβώς θα αξιοποιηθούν οι πόροι που θα διατεθούν από τις 4 συστημικές τράπεζες είναι αποκλειστικό έργο των Βρετανικών αρχών σε συνεργασία με τους δωρητές. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε μεγάλη αναφορά για το πώς η ελληνική κυβέρνηση, όχι μόνο από τα προγράμματα δημοσίου επενδύσεων, αλλά και σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, αναβαθμίζει το δημόσιο πανεπιστήμιο. Το ίδιο επεσήμανε και η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη.
1: Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσω, Κώστα, και να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας.
9: Γίνεται ένα πολύ αποφασιστικό βήμα αναβάθμισης του δημοσίου πανεπιστημίου, καθώς τα 160 εκατομμύρια της δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών της χώρας γίνονται εφαλτήριο για την αναγέννηση ιστορικών υποδομών των ιστορικών μας ιδρυμάτων. Και θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας τις τέσσερις συστημικές τράπεζες για μία ακόμα σημαντική πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η οποία έρχεται να προστεθεί στα 400 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ήδη διατίθενται σε βάθος τετραετίας

0: για την αναβάθμιση των σχολικών μας υποδομών. Το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου υλοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
1: Προσπαθούμε να ενισχύσουμε το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο με πολύ σημαντική αύξηση της δημόσιας επιχορήγησης. Ήδη θυμίζω ότι από τον Απρίλιο έχει καταβληθεί η τακτική επιχορήγηση που ξεπερνάει τα 110 εκατομμύρια για τα λειτουργικά έξοδα των πανεπιστημίων.
2: Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, του στριγμού στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας επαναφέρει το διάγγελμα του Αμερικανού Προέδρου σε ώρα υψηλής τηλεθέασης. Ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβήτησε το σε βάρος του εκλογικού αποτελέσματο το 2020 και κατηγόρησε το Πεκίνο για τη μεγαλύτερη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία, για λόμπινγκ σε επικεφαλής Αμερικανικών επιχειρήσεων και δωροδοκία Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης. Άμεση ήταν η απάντηση από την Κίνα, που απέρριψε τις κατηγορίες ως καθαρά κατασκευάσματα.
3: Σε διάγγελμά του προς τον Αμερικανικό λαό, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για αδύναμα σημεία του Αμερικανικού εκλογικού συστήματος, τα οποία εκμεταλλεύονται οι αντίπαλοι του, φωτογραφίζοντας την Κίνα.
4: The Chinese government wanted US president to lose the next election, and the reason they wanted me to lose is because they knew I was wise to them.
3: Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε την Κίνα για τη μεγαλύτερη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε ενδεχόμενη εκλογική απάτη.
4: First, they show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million US voter files.
3: Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι Κινέζοι προσπάθησαν να επηρεάσουν την αμερικανική πολιτική σκηνή μέσω των επαφών τους.
4: Strategy included efforts to use Chinese contacts with big US companies to influence US business leaders to turn against the President of the United States of America.
3: Για προπαγάνδα και σκεμμένη δυσφήμιση στον τύπο έκανε λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος.
4: The Chinese government sought to identify US journalists who had reported negatively on the US president and pay them large sums of money to write more negative articles about him, as many as they could, and they didn't care what they said.
3: Η Κίνα απέρριψε ως καθαρά κατασκευάσματα τις κατηγορίες του Τραμπ, καλώντας την Ουάσιγκτον να σταματήσει την αδικαιολόγητη δυσφήμιση εις βάρος του Πεκίνου. Υποστηρίζοντας ότι τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα εθνικής εμβέλειας που δεν μετέδωσαν το διαγγελμά του επιχειρούν να αποκρύψουν ένα διεφθαρμένο σύστημα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε την ανάκληση των αδειών τους.
2: Λίγα 24 ώρα μας χωρίζουν πλέον από τον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ της Αργεντινής του Λιονέλ Μέση και της Ισπανίας του Λαμίν Γιαμάλ. Το 2007 οι δυο τους συμπροταγωνίστησαν τυχαία σε φωτογράφηση της UNICEF με τον νεαρό τότε Μέση που αγωνιζόταν στην Μπαρτσελόνα να δίνει από ό,τι φάνηκε το χρήσμα στο μωρό Γιαμάλ, κάνοντας τον μπάνιο για τις ανάγκες της φωτογράφησης. Πλέον οι δυο τους θα βρεθούν αντιμέτωποι το βράδυ της Κυριακής για πρώτη φορά στην ιστορία, σε μια σχέση που έχει σημαδευτεί από διαβολικές συμπτώσεις, αλλά και αμοιβαίο σεβασμό.
5: Λιονέλ Μέση, Λαμίν Γιαμάλ. Από μια μπανιέρα στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Μία φωτογράφηση πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες μοιάζει σήμερα προφητική. Το 2007, στο πλαίσιο ενός φιλανθρωπικού ημερολογίου που διοργάνωνε η Μπαρτσελόνα σε συνεργασία με τη UNICEF, ο νεαρός τότε Λιονέλ Μέση φωτογραφήθηκε κρατώντας την αγκαλιά του ένα βρέφος μέσα σε μία μπανιέρα. Το μωρό ήταν ο Λαμίν Γιαμάλ. Μία εικόνα που πέρασε σχεδόν απαρατήρητη τότε, αλλά σήμερα έχει αποκτήσει ξεχωριστή σημασία. Η ζωή τα έφερε έτσι ώστε οι δύο πρωταγωνιστές αυτής της φωτογραφίας να συναντηθούν χρόνια αργότερα στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Λιονέλ Μέση και Λαμίν Γιαμάλ ετοιμάζονται να βρεθούν για πρώτη φορά αντίπαλοι, διεκδικώντας το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου. Από μία συμβολική στιγμή του παρελθόντος σε μία ιστορική μάχη για την κορυφή του κόσμου. Παρά τον ανταγωνισμό, αυτό που ξεχωρίζει είναι ο αμοιβαίος σεβασμός. Ο Μέση αποτελεί το απόλυτο σημείο αναφοράς για τον νεαρό Ισπανό, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως ο φυσικός διάδοχός του στην Μπαρτσελόνα.
6: piso está ahora con la que tiene y por el futuro que puede llegar a tener. Bueno, escuché ayer a Mini, sin duda para mí también. Coincido y...
7: Podría ser la final de un mundial esta foto, o sea, es que es alucinante si lo piensas.
8: Sí, bueno, he crecido un poquillo, yo creo, y Leo también. Ojalá que sí poder enfrentarme a él en una final, ya que no se pudo la finalísima.
5: Πέρα όμως από το αγωνιστικό τους μεγαλείο, εντυπωσιακά είναι και τα οικονομικά μεγέθη που συνοδεύουν δύο μεγάλα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Στα 39 του χρόνια, ο Αργεντίνος εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα εμπορικά ονόματα στον παγκόσμιο αθλητισμό. Ο Πούλγα εισπράττει κάθε χρόνο το αστρονομικό ποσό των 75 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Ίντερ Μαϊάμι αμείβει με 20 εκατομμύρια δολάρια τον κατά πόλους κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, ενώ 55 εκατομμύρια δολάρια είναι οι ετήσιες απολαβές του Λίου από τις χορηγικές και τις εμπορικές συμφωνίες. Μόλις τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, ο Γιαμάλ έχει ήδη εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολύτιμα και εμπορικά πρόσωπα της νέας γενιάς του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο 19χρονος άσος της Φούριας Ρόχας βλέπει το τραπεζικό του λογαριασμό να αυξάνεται κατά 43 εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο, εκ των οποίων τα 21 προέρχονται από το συμβόλαιό του με την Μπαρτσελόνα και τα 22 από τις συμφωνίες του με εταιρείες κολοσσούς της παγκόσμιας αγοράς. Μέση και Γιαμάλ, η Αργεντινή και η Ισπανία ετοιμάζονται να γράψουν μαζί ακόμη ένα μοναδικό κεφάλαιο στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
2: Η Ελένη Μαρκάτη μαζί μας. Ελένη, είμαστε μια ανάσα μακριά από τον μεγάλο τελικό για να δούμε ποιοι πολιτικοί θα δώσουν το παρόν.
9: Ακριβώς, Αθηνά, στο παγκόσμιο κύπελο αναμένεται να δώσουν το παρόν όχι μόνο κορυφαίοι αθλητές, αλλά και σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής σκηνής. Ανάμεσα στους πολιτικούς ηγέτες που αναμένεται να βρεθούν στις εξέδρες του γηπέδου στο Νιου Τζέρσι, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άλλωστε έχει εκφράσει και κατά το παρελθόν την αγάπη του για τον αθλητισμό, δίνοντας το παρόν σε κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις όπως η τελική του NBA. Από πλευράς της Ισπανίας, το παρόν αναμένεται να δώσει ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ενώ μαζί του αναμένεται να βρεθούν ο βασιλιάς Φελίπο VI και η βασίλισσα Λετίθια, το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας που εκπροσωπεί τη χώρα σε σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις και έχει δείξει ότι παρακολουθεί ανελιπώς τις εμφανίσεις της Φούριας Ρόχας. Τώρα σε αντιδιαστολή με όσο είδαμε προηγουμένως, στη λίστα των πολιτικών προσώπων που δεν θα βρεθούν στο Νιου Τζέρσι για να υποστηρίξουν την ομάδα τους, είναι ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος έχει ως γούρι να μην βρίσκεται στο γήπεδο και να παρακολουθεί τις αναμετρήσεις αλμπισελέστε από τον καναπέ του σπιτιού του.
2: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Από το γήπεδο όμως δεν θα λείπουν και άνθρωποι του θεάματος. Τους είδαμε και τις τελευταίες ημέρες στα μεγάλα μάτς.
9: Αρχικά να ξεκινήσουμε με τον διάσημο ηθοποιό Tom Cruise, ένας από τους μεγαλύτερους στάρ του Hollywood, που αναμένεται να τραβήξει τα βλέμματα με την παρουσία του, συμμετέχοντας μάλιστα και στο σόου της τελετής λήξης. Μαζί του ο Βρετανός τραγουδιστής Robbie Williams, ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της pop μουσικής σκηνής, αλλά και ο Ισπανός ηθοποιός Javier Bardem, βραβευμένος με Όσκαρ, ο οποίος θα βρεθεί στο New Jersey προκειμένου να υποστηρίξει την ομάδα της Ισπανίας.
2: Φυσικά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, η Οδύσσια ξεκίνησε το ταξίδι της στους κινηματογράφους. Η επική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν καταπιάνεται με ένα από τα κορυφαία έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, το ομυρικό ποίημα που μαγεύει τρεις χιλιετίες μετά. Η δυναμική από την πρεμιέρα αναδεικνύει το ενδιαφέρον των σινεφίλ, το κοινό και οι πρώτες κριτικές αποθεώνουν την παραγωγή, αν και δεν λείπουν οι επιφυλάξεις για ορισμένες σκηνοθετικές επιλογές.
10: Μετά το Oppenheimer, ο Christopher Nolan επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, αυτή τη φορά ταξιδεύοντας στο κοινό στον κόσμο του Ομήρου. Η Οδύσσια έκανε πρεμιέρα και ήδη μονοπολεί το ενδιαφέρον κριτικών και θεατών, σπάζοντας τα ρεκόρ εισιτηρίων με περισσότερο από 32.000 θεατές να έχουν ήδη εξασφαλίσει τις θέσεις τους στις αίθουσες του ελληνικού κινηματογράφου.
11: Δεν ξέρω ακριβώς τι περιμένω. Προφανώς δεν περιμένω να δω κάτι σε ντοκιμαντέρ.
12: Τελευταία στιγμή έμαθα για την ταινία. Ήθελα αυτό να τη δω, δηλαδή μου αρέσει σαν ιδέα.
13: Έχουμε μία ταινία, ίσως την καλύτερη στην φετινή κινηματογραφική σεζόν, η οποία συγκεντρώνει ποσοστό 96% στο Rotten Tomatoes, όπως πολύ σωστά διαβάσατε. Έχει ξεπεράσει το Oppenheimer.
10: Η Οδύσσια δεν άφησε αδιάφορο ούτε το κοινό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο 6 οι αντιδράσεις ήταν έντονες με τους θεατές να αποθεώνουν την ταινία.
14: Η εμπειρία της θέασης σε αίθουσα IMAX είναι ανεπανάληπτη πραγματικά. Τρεις ώρες που θα ήθελες να είναι 6. Αξίζει πραγματικά μόνο τελικά σε αυτές. Ηρωές και ιστορία να αναβιώνουν αλλιώς. Δείτε το.
15: Δείτε την Οδύσσια. Καταπληκτική ταινία.
10: Ωστόσο, μέσα στο γενικό κλίμα αποθέωσης δεν έλειψαν και ορισμένες επιφυλάξεις. Κάποιοι κριτικοί στάθηκαν στη δυσκολία να ακούγονται καθαρά οι διάλογοι, ενώ άλλοι θεώρησαν πως η διαφορετική προσέγγιση του χαρακτήρα του Οδυσσέα απομακρύνει την ταινία από την πολυπλοκότητα του ομηρικού ήρωα.
15: Μία-δύο ανακρίβειες με ενόχλησαν για την ωραία Ελένη. Νομίζω ήταν ατυχές η επιλογή να ήταν μαύρη και επίσης για τον Κύκλοπα.
16: Εμένα μου άρεσε η ταινία, πολύ καλή ταινία.
17: Εάν ο Λόραν αυτά τα κάνει σαν σκηνοθέτης, είναι σεβαστό. Τα κάνει όμως σαν παραγωγός ταινίας, ως επιχειρηματίας. Και βάζει τα στοιχεία της Γκόγκα Τσέντας και της συμπερίληψης, δηλαδή μαύρη κλπ. Για να μην έχει αντιστάσεις από αυτούς οι οποίοι ελέγχουν την παγκόσμια διανομή των ταινιών.
10: Και μέσα στο γενικό ενθουσιασμό δεν έλειψε και η πιο ανάλαφρη νότα. Στην εκπομπή του Jimmy Fallon, οι πρωταγωνιστές της ταινίας αφηγήθηκαν την Οδύσσια μέσα από ένα χιουμοριστικό μουσικό βίντεο διάρκειας μόλις ενός λεπτού, το οποίο έχει ήδη γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με τις πρώτες αντιδράσεις να δημιουργούν ήδη μεγάλες προσδοκίες, το μόνο που μένει είναι να φανεί αν η Οδύσσια θα αποτελέσει ακόμα μια μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία για τον Κρίστοφερ Νόλαν.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, εύχες για ένα όμορφο βράδυ και ένα καλύτερο Σαββατοκύριακο.

πιο εξελιγμένη τεχνολογία καυσίμων της BP. Γεννήθηκε για το δρόμο, εμπνέει την πίστα. BP Ultimate.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Ανακάλυψε κάθε καλοκαιρινή ιστορία με άπαιχτες τιμές και εκπτώσεις. Πρόλαβε μείον 50% σε επιλεγμένους τίτλους βιβλίων που αξίζει να διαβάσεις. Φτιάξε την καλοκαιρινή σου λίστα ανάγνωσης, γέμισε τις διακοπές σου με συναρπαστικές ιστορίες και άφησε κάθε σελίδα να σε ταξιδέψει ακόμα πιο μακριά. Public.
2: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
3: Αυτή η δύναμη δεν γνωρίζει σύνορα. Προχωρά. Προβλέπει. Πρωταγωνιστεί. Πρωτοπορεί. Στην Actor εδραιώνουμε ισχύρη παρουσία στη διεθνή αγορά LNG. Στην καθετοποιημένη παραγωγή ενέργειας. Στις παραχωρήσεις. Και στις υποδομές κυκλικής οικονομίας. Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί όπου υπάρχει αξία για να χτίζουμε πάντα περισσότερη. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.
4: Δικό μου! Παπά, πες κάτι! Δικό μου είναι!
5: Γιατί έστριψες? Ευθεία πρέπει να πας, είπα εγώ να στριψεις.
6: Μα το GPS λέει, ρε παπά.
5: Ναι, ξέρει αυτό το μαραφέτη, δεν ξέρω εγώ που κάνω τη διαδρομή αυτή 40 χρόνια. Άμα το ήξερα, θα είχα πάρει ένα ταξί.

0: ταξιδεύει σε μονοθέσιο.
1: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Καλησπέρα σας. Ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ βρίσκεται πρώτων πυλών. Η Ισπανία και η Αργεντινή ετοιμάζονται να διασταυρώσουν τα ξύφη τους το βράδυ της Κυριακής και η Νέα Υόρκη φοράει τα γιορτινά της για να υποδεχθεί τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Την ίδια ώρα, ωστόσο, πυκνό νέφος έχει σκεπάσει την πόλη από τις πυρκαγιές που πλήττουν τον Καναδά.
3: Με ένα εντυπωσιακό drone show στον ουρανό της Νέας Υόρκης, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου της Κυριακής ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Οι δύο μονομάχοι του τελικού προετοιμάζονται χωρίς προβλήματα, με τα βλέμματα να στρέφονται στον Λαμίν Γιαμάλ, για τον οποίο θα είναι ο πρώτος τελικός Μουντιάλ, αλλά και στο Λίονελ Μέση που θα συμμετάσχει για τελευταία φορά στο παγκόσμιο κύπελλο, θέλοντας να κατακτήσει το δεύτερο τρόπαιό του και μάλιστα συνεχόμενο.
4: You can beat them, but you're never going to play better than them. And they just have their way of playing for the last 25 years. They're very hard to beat. Then on the other side, you got the best player in the world, the magician, the Harry Potter of football. And he just invents game after game, and he's 39 years old, he's unbelievable.
3: Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Σλοβένος Λάβκο Βίντσιτς, ο οποίος ξέσπασε σε κλάματα στο άκουσμα του ονόματός του από τον Πιέρ Λουίτζι Κολίνα.
5: I'm very proud to represent my country, Slovenia, in the biggest sport event in the world. Yeah, I'm very proud. The team is very proud, and we will do our best.
3: Οι ρυθμοί πλέον κινούνται γύρω από τη μεγάλη αναμέτρηση. Όμως το τελευταίο συμβάν που προβληματίζει είναι ο πολύς καπνός που έχει γεμίσει τον ουρανό της Νέας Υόρκης, καπνός που μεταφέρεται από πυρκαγιές στον Καναδά. Υπάρχει η ελπίδα ότι μια βροχόπτωση θα καλυτερεύσει την κατάσταση στο γήπεδο του New Jersey, στο στάδιο MetLife, μέχρι την Κυριακή. Την ίδια ώρα, οι διοργανωτές ετοιμάζονται να μεταφέρουν το πολυπόθητο τρόπαιο του νικητή μέσα σε μια ειδική θήκη της Louis Vuitton. Το τρόπαιο ζυγίζει σχεδόν 5 κιλά και είναι φτιαγμένο από χρυσό 18 καρατίων.
2: Τώρα τα χέρια έδωσαν Club Brugge και Arsenal για την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι έναντι αστρονομικού ποσού. Οι δύο ομάδες τα βρήκαν σε όλα, με τους κανονιέρδες να βγάζουν από τα ταμεία τους 40 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνουν δικό τους στη μεγαλύτερη πώληση Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία.
6: Ένας Έλληνας στην ενεργεία πρωταθλήτρια Αγγλίας. Ο Χρήστος Τζόλης αποτελεί την μεγαλύτερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, καθώς η φιναλίστ του Champions League Arsenal τον έκανε δικό της για τα επόμενα 5 χρόνια. Οι κανονιέρδες έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη, καθώς έδωσαν 40 εκατομμύρια ευρώ στην Brugge για να τον αποκτήσουν. Κάπως έτσι, η μετακίνηση του Χρήστου Τζόλι από την Brugge στην Arsenal έγινε μια ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί αυτή του Κώστα Μανολά από τη Ρώμα στην Νάπολη για 36 εκατομμύρια ευρώ, ενώ 1 εκατομμύριο λιγότερο δαπάνησε η Brighton για να αγοράσει τον Μπάμπι Κοστούλα από τον Ολυμπιακό. Ο Έλληνας διεθνής εξαργύρωσε την εξωπραγματική περσινή του σεζόν με την Brugge, όπου μέτρησε 22 γκολ και 29 ασίστ σε 52 συμμετοχές, συμβάλλοντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η περιπέτεια του Χρήστου Τζόλι με το ποδόσφαιρο ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη, καθώς εκεί έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα με την Δόξα Πενταλόφου, προτού ο ΠΑΟΚ τον ανακαλύψει.
7: Κύπρος προπονητής, Χριστόδουλος Αλεξάνδρου, ήταν υπεύθυνος εδώ της Ακαδημίας και ήταν παράλληλα προπονητής στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ. Και με είχε πει, με είχε δει κιόλας εδώ ότι ξεχώριζα, ότι πήγαινα καλά. Και με είπε να κάνω κάποιες προπονήσεις στο ΠΑΟΚ. Είχα κάνει μια εβδομάδα προπόνηση και μετά πήγα κάτω. Με πήραν.
6: Πριν κλείσει τα 12 του χρόνια, χάρισε στους ποδοσφαιρόφιλους μία εικόνα από το μέλλον, καθώς σκόραρε με απίθανο τρόπο κόντρα στην ΚΑΠΑ 12 της Μπαρτσελώνα. Ο Χρήστος Τζόλης είδε την καριέρα του να εκτοξεύεται μόλις στα 19 του, καθώς πριν καν προλάβει να συμπληρώσει 60 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ, έκανε το μεγάλο άλμα για το νησί και την Norwich. Στην Αγγλία ήρθε και το πρώτο χαστούκι, καθώς μετά από 14 συμμετοχές στην Premier League υποβιβάστηκε στην δεύτερη ομάδα. Για να αναγεννήσει την καριέρα του, έκανε ένα βήμα πίσω, καθώς μετά το δανεισμό του στη Τβέντε, μετακόμισε στην Β' Γερμανίας για λογαριασμό της Φορτούνα Ντίζελτορφ. Στα γερμανικά γήπεδα έλαμψε, καθώς αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος, επιστρέφοντας στο προσκήνιο και αναγκάζοντας την Club Brugge να ξοδέψει 6,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει κάτοικο Βελγίου. Η Brugge έφερε την καθιέρωση στην εθνική Ελλάδας, καθώς αποτελεί βασικό και αναντικατάστατο γρανάζι της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η καταξίωση σε διεθνές επίπεδο έφερε το εισιτήριο για την Premier League, στην οποία επιστρέφει με ένα σκοπό: να αποδείξει ότι η Norwich ήταν μια κακή παρένθεση και ότι ανήκει πια στην ελίτ του αθλήματος.
2: Η ΑΕΚ και η Μοντερέι ήρθαν σε οριστική συμφωνία για τον Ορμπελίν Πινέδα. Ο Μεξικανός Μέσος αποχωρεί από την Ένωση μετά από 4 χρόνια, έχοντας βάλει την υπογραφή του σε 2 πρωταθλήματα και 1 κύπελο. Ο Πινέδα επιστρέφει στην πατρίδα του με την Ένωση να γεμίζει τα ταμεία της με 8 εκατομμύρια ευρώ. Πραγματοποιήθηκε χθες η κλήρωση της Super League με τις 14 ομάδες να μαθαίνουν το πρόγραμμα για τις 26 αγωνιστικές της επόμενης σεζόν. Το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ θα είναι το πρώτο ντέρμπι του νέου πρωταθλήματος, ενώ οι δύο αιώνιοι θα κονταροχτυπηθούν στην 6η αγωνιστική.
3: Με την κλήρωση για το καταρτισμό του προγράμματος πρωταθλήματος της Super League για τη νέα σεζόν, μπήκαμε στην αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η πρεμιέρα που θα γίνει 22 με 23 Αυγούστου ανέδειξε τα εξής ζευγάρια. ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Όφη Βόλος, Ολυμπιακός Ατρόμητος, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, Παναθηναϊκός Κηφισιά και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Τα ντέρμπι του πρώτου γύρου έχουν ως εξής: την τρίτη αγωνιστική Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, την τέταρτη ΠΑΟΚ Άρης, την έκτη αγωνιστική των ντέρμπι Ιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, την ένατη αγωνιστική Παναθηναϊκός ΑΕΚ, τη δέκατη αγωνιστική Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, τη δωδέκατη ΑΕΚ ΠΑΟΚ και τη 13η αγωνιστική Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης επεσήμανε την αγαστή συνεργασία της πολιτείας με το χώρο του ποδοσφαίρου.
0: Ως Υπουργός Αθλητισμού και αναγνωρίζοντας την ιστορική διαδρομή του θεσμού και της ΕΠΟ και του Υπουργείου Αθλητισμού, είναι η πρώτη φορά και είμαστε περήφανοι γι' αυτό που η σχέση πολιτείας, Υπουργείου Αθλητισμού και ποδοσφαίρου είναι τόσο καλή όσο ποτέ στο παρελθόν.
3: Ο νέος πρόεδρος της Super League, Γιάννης Αλαφούζος, έβαλε ως πρώτο στόχο την επιστροφή στην κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.
8: Ο βασικότερος στόχος θα είναι η δημιουργία κεντρικής διαχείρισης. Αυτό είναι το κεντρικός στόχος. Έχουμε συγκεκριμένες σκέψεις και ιδέες πώς θα μπορούσαμε να το υλοποιήσουμε αυτό από σήμερα. Και επίσης θα πιέσουμε τον κύριο Υπουργό, τους κύριους της κυβέρνησης, να μας δώσουν περισσότερα χρήματα από το στοίχημα.
3: Η νέα μπάλα του πρωταθλήματος είναι η Puma Stellar Nitro Ultimate με κορυφαία τεχνολογία, καινοτομία και σχεδιασμό υψηλών αποδόσεων.
2: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή «Η επόμενη μέρα» και στις 10 η εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό βράδυ σε όλους!

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στην Πάφο και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με έντονη ζέστη, τα μελτέμια να εξασθενούν σταδιακά και περιορισμένη αστάθεια θα κυλήσει το Σάββατο. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώς στα ορεινά υπηρετικά και από το απόγευμα στη Μακεδονία και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και λιγότερο την Πίνδο θα εκδηλωθούν μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες που αργά το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 3-5 και τοπικά στο κεντρικό και ανατολικό 6-7 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Στο Ιόνιο θα πνέουν μεταβλητή άνεμη 2-4 και πρόσειρα στο νότιο 5 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο θα επικρατήσουν αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να φτάνει στις περισσότερες περιοχές στους 34 με 37 και τοπικά στους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες κυρίως 3 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι γύρω από τα ορεινά και στα βόρεια του νομού θα σημειωθούν μπόρες. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους κυρίως 3 με 5 μποφόρ.

0: Κυριακή αναμένεται μικρή περαιτέρω άνοδος θερμοκρασίας, οπότε και θα φτάσει ο υδράργυρος στις περισσότερες περιοχές στους 35 με 38 και τοπικά στους 39 με 41 βαθμούς σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα. Η αστάθεια θα είναι περιορισμένη κυρίως στη βόρεια χώρα, με τους βορειάδες να εξασθενούν περαιτέρω. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.
1: Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
2: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
4: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
5: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
6: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
7: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
8: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
9: Όλα έχουν ανωδική τάση.
10: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 17 Ιουλίου σήμερα και η μεγάλη έξοδος ξεκίνησε με συνθήκες καύσωνα και θα έχει και το ενδιαφέρον του πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες μέρες. Μετά την εμπειρία που αποκομίσαμε από την Ευρώπη, ας ελπίσουμε εδώ τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Είμαστε συνηθισμένοι. Κοίταζα το
1: πέρσι.
0: Καλησπέρα, Αμαλία. Είμαι την Αμαλία Κάτσου. Κάτσαμε σήμερα και μπερδευτήκαμε λίγο, αλλά θα τα βρούμε στην πορεία. Αμαλία, κοίταζα πριν, αφού σου βγάζει το Facebook τις φωτογραφίες του περασμένου χρόνου. 46,5 βαθμούς είχαμε πέρυσι τέτοια μέρα. Το λέω για να καταλάβουν κάποιοι ότι μην τους πιάνει πανικός. Ας απολαύσει το Σαββατοκύριακο και την έξοδο και τις διακοπές.
1: Είναι ζεστές μέρες και σήμερα είναι μια ζεστή μέρα. Ζεστή μέρα είναι. Στην Ελλάδα είμαστε.
0: Να πούμε ότι σήμερα δόθηκε το τελευταίο αντίο από το πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας στην Μάρο Κοντού. Ένα πρόσωπο που έγραψε την ιστορία στον ελληνικό πολιτισμό με την παρουσία της, μια μεγάλη κυρία, συγκινητικές στιγμές και συγκινητικός ο επικίδιος από τον πρόεδρο της Βουλής και προσωπικό της φίλο Νικήτα Κακλαμάνη. Ένα πρόσωπο που θα συνεχίσει βέβαια να ζει, παρόλο που έφυγε, μέσα από τις δεκάδες ελληνικές ταινίες, με τη δική του σημασία και τη δική της ταυτωτικά στοιχεία που χαρακτήρισαν όλη αυτή την περίοδο από το 1960 που ξεκίνησε την καριέρα της μέχρι τον τελευταίο καιρό που έπαιζε σε ένα ελληνικό σύριαλ. Έφυγε ένας άνθρωπος που έζησε τη ζωή, τη χάρηκε.
1: Όπως ήθελε. Και συγκλονιστικός επικίδιος του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη.
0: Και όσες κινήσεις έκανε, νομίζω ότι η Μάρο Κοντού θα μείνει και θα ζει εδώ ανάμεσά μας, έστω και αν έφυγε το σώμα της. Κατά τα άλλα, στα πολιτικά μας, κυβέρνηση, ο ΠΚΠ, συνεχίζονται οι αναταράξεις, συνεχίζονται οι κόντρες. Θα τις συζητήσουμε και στη συνέχεια. Όταν δούμε την ατζέντα τη ημέρα.
1: Εδώ, σκληρή κόντρα του Άδωνη Γεωργιάδη με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά στο Άξιον 24
0: πρωί,
1: το πρωί.
0: Ξεκίνησε με το καλημέρα. Φαίνεται όμως ότι η κυβέρνηση για τους δικούς της λόγους θα επιμείνει στο θέμα της δικαίωσης των 9 στελεχών της και περιμένοντας να δει την τελική κρίση για τους υπόλοιπους 4 που βρίσκονται υπό καθεστώς δίωξη. Μάλιστα, σήμερα βγήκε μια έκθεση της Κομισιόν που δείχνει στοιχεία βελτίωσης για το κράτος δικαίου από τις 7 επισημάνσεις που είχε η Ελλάδα, πήγε στις 4. Βέβαια, την ίδια ώρα, ενώ η κυβέρνηση προσπαθεί να ανακάμψει. Γιατί θέλει να κερδίσει το κομμάτι που είναι αφορά τους αγρότες, γιατί εκεί της έγινε η μεγάλη ζημιά, κυρίως με το σκάνδαλο του ΠΚΠ. ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται οι ανεξαρτητοποιήσεις. Κυρία Όλγα Γεωργοβασίλη, ο κύριος Καλαματιανός και ο κύριος Κόκαλης. Τρία στα τρία σήμερα και σήμερα. Όμως ήρθε η μεγάλη ανατροπή από τον κύριο Παύλο Πολάκη με μια ανάρτησή του στο Facebook και βεβαίως με μια μαντινάδα. Ουσιαστικά ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την κούρσα διαδοχής για την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι αύριο το πρωί φαίνεται, δείχνουν όλοι ότι η κυρία Ρένα Δούρου θα είναι νέα επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ανατροπές με τον κύριο Παπά να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει κανονικά στις εκλογές και να επιμένει σε αυτό και ότι βρίσκεται σε φάση ανασυγκρότησης.
0: Ναι, νομίζω ότι η γραμμή του κυρίου Παπά, Αμαλία, και θα το
1: συζητήσουμε.
0: Η λογική ηγεσία είναι αυτή που.
1: Έπαιξε ένα ρόλο σε όλο αυτό και στην απόσυρση.
0: Ακριβώς, έχει αρκετό παρασκήνιο. Θα το συζητήσουμε συνέχεια με τη Φόφη Γιωτάκη και με τους καλεσμένους που θα έχουμε στο πολιτικό μας πάνελ προς το βράδυ. Να περάσουμε στην ατζέντα της ημέρας, να συζητήσουμε έπειτα, αφού δούμε την ατζέντα.
2: Σύγκρουση Αρίου Πάγου.
3: Δεν υπάρχει σύγκρουση Αρίου Πάγου Κοβέση. Υπάρχει σύγκρουση Γεωργιάδη δικαιοσύνη.
2: Δεν προσέφυγε η Κοβέση.
3: Η σύγκρουση είναι Γεωργιάδη δικαιοσύνη.
2: Δεν προσέφυγε η Κοβέση του Αρίου Πάγου.
3: Κοβέση, μισό λεπτό.
2: Δεν προσέφυγε.
3: Ακούστε, κύριε Γεωργιάδη.
2: Δεν προσέφυγε.
3: Ο Άρης Πάγος δεν τα λέει αυτά. Εσείς τα λέτε.
2: Τις είπε όχι.
3: Είστε εκπρόσωπος του Αρίου Πάγου.
2: Τις είπε όχι.
3: Είστε εκπρόσωπος του Αρίου Πάγου.
4: You can win elections by being a moderate centrist. You can defeat the populace by delivering on your on your promises.
5: Αποσύρω την υποψηφιότητά μου για την προεδρία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια απομένεις πάντα. Και δεν χωρούν στο δρόμο μου των αλωνών κουμάντα. Τα υπόλοιπα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου.
6: Πέρα από τον πόνο, πρέπει να σκεφτόμαστε και να είμαστε χαρούμενοι για εκείνην, όπως είμαι και εγώ αυτή τη στιγμή, γιατί ήξερα ότι η Μάρο έφταξε τη ζωή της όπως ήθελε, αλλά ήθελε να φύγει και όπως εκείνη ήθελε.
0: Το είδαμε στο ξεκίνημα. Ναι. Το σκάνδαλο του ΠΚΠ φαίνεται ότι αποκτά πλέον και νέο κύκλο πολιτικών συγκρούσεων. Είδαμε τη σύγκρουση του κυρίου Γεωργιάδη με τον κύριο Τσουκαλά. Θα ακολουθήσουν κι άλλες, είμαστε βέβαιοι. Υπάρχει και ο πόλεμος των ανακοινώσεων. Από τη μία, η κυβέρνηση ζητάει έστω μία συγγνώμη από τους υπεύθυνους που την κατηγόρησαν ότι είναι εγκληματική οργάνωση κυβέρνηση υποθήκων. Δεν υπάρχει ακόμα συγγνώμη.
1: Όχι, γιατί τι λέει η αντιπολίτευση, ότι αφού υπάρχουν 4 ελεγχόμενοι ακόμα. Έτσι, τέσσερα γαλάζια στελέχη. Γιατί να σας ζητήσουμε συγγνώμη, δεν είναι αυτό λέει η αντιπολίτευση. Γαλάζιο σκάνδαλο, το σκάνδαλο το ΠΚΠ. Αυτό λένε στην αντιπολίτευση.
0: Ναι, φαίνεται βέβαια όμως ότι η κυβέρνηση βάζει αυτό που είπαμε και νωρίτερα, Αμαλία, στοίχημα να κερδίσει ξανά τους αγρότες.
1: Ναι, ναι.
0: Είδαμε μια σειρά μέτρων και επιτάξεις πληρωμής των αγροτών. Βλέπουμε κάποιους να καταδικάζονται από την ελληνική δικαιοσύνη γιατί έβαλαν τα δάχτυλα στο μέλι και άρα πρέπει να τιμωρηθούν. Και βέβαια επιμένει στη γραμμή ότι οι τέσσερις που παραπέμπονται δεν σημαίνει ότι είναι ένοχοι. Και πράγματι, αν δεν υπάρξει δικαστική απόφαση.
1: Ναι,
0: έστω και για τα πλημελήματα, αν δεν υπάρχει καταδικαστική απόφαση, δεν μπορούμε να συζητάμε. Για την ώρα, όλοι με τα στοιχεία που έχουμε και την εικόνα που έχουμε θα είναι υποψήφοι στις επόμενες εκλογές, όποτε και αυτές.
1: Και αυτό έχει δημιουργήσει πολιτική αντιπαράθεση.
0: Και αυτό έχει τη σύγκρουσή του. Να δούμε το βίντεο με τις εξελίξεις και επιστρέφουμε, Αμαλία.
7: Υπήρξε μεθοδευμένη πολιτική παρέμβαση που δεν έχω το πλήρες αφήγημα το γιατί. Ένα από τα κίνητρα ήταν να αναγκαστεί το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου να αποδεχθεί το γελίο επιχείρημα της κυρίας Κοβεσή ότι μόνο οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς στον πλανήτη έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν τον εαυτό τους ΕΣΑΗ. Δεν έχετε καταλάβει πόσο κουφό είναι αυτό που λένε. Αυτό που λένε είναι παλαβό. Είναι αδιανόητο, είναι θεσμικά ανεπίτρεπτο. Είναι τρελό. Σύγκρουση Αρείου Πάγου.
3: Δεν υπάρχει σύγκρουση Αρείου Πάγου Κοβέση. Υπάρχει σύγκρουση Γεωργιάδη δικαιοσύνη.
7: Δεν προσέφυγε η Κοβέση.
3: Η σύγκρουση είναι Γεωργιάδη δικαιοσύνη.
7: Δεν προσέφυγε η Κοβέση του Αρείου Πάγου.
3: Κοβέση, μισό λεπτό.
7: Δεν προσέφυγε.
3: Ακούστε, κύριε Γεωργιάδη.
7: Δεν προσέφυγε.
3: Ο Άρος Πάγος δεν τα λέει αυτά. Εσείς τα λέτε.
7: Τις είπε όχι.
3: Είστε εκπρόσωπος τύπου του Αρείου Πάγου.
7: Τις είπε όχι.
3: Είστε εκπρόσωπος τύπου του Αρείου Πάγου. Λέγατε ότι είναι άκυρη ανανέωση. Παίξατε τα ρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και πήγατε κουβά, Υπουργέ.
7: Γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του κύριου Ανδρουλάκη.
3: Το τεκμήριο αυτότητας.
7: Γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του κύριου Ανδρουλάκη. Δεν έχει προφυλακισμένο κουμπάρο και ο Ανδρουλάκης στον ΠΚΠ.
3: Δείτε πρώτα ότι δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρος τον κύριο Κιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια.
7: Έχετε το κεντρικό στέλεχος.
8: Σε ό,τι αφορά την ουσία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί τελικά διώξεις για πλημελήματα σε βάρος 4 εκ των 11 που διερευνούσε συνολικά και συγκεκριμένα κατά του Κώστα Σκρέκα, του Χρήστου Μπουκό και του Μαξίμου Σενετάκη για ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.
9: Επικαλούμενο στη δικηγορική μου ιδιότητα, θα σας πω, γιατί διάβασα και τις δικές τους υποθέσεις, ότι και οι τέσσερις θα αθωωθούν στο δικαστήριο. Νιώθω δικαιωμένος. Από εκεί και πέρα, όλες αυτές είναι αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Κατά τη γνώμη μου, ορθώς ελήφθησαν στην παρούσα φάση. Δεν έγινε κάτι, γιατί ξέρετε, αν δεν γινόταν δεκτή η παραίτησή μας, θα είχαμε κάθε μέρα την αντιπολίτευση. Αν έχουμε μια φορά τοξικότητα επί 100 όλο αυτό το οποίο βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα.
10: Ξεχνάτε τι ελέγχθη εκείνη την ημέρα πριν από 3,5 μήνες, κυβέρνηση υποδίκων, κυβέρνηση μαφία, αν θέλουμε να είμαστε μια πραγματική ευρωπαϊκή χώρα. Νομίζω ότι υπάρχει και χώρος για συγγνώμη, πολιτική.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, Αμαλία, βλέπετε. Αυτοί που έχουν πάντως απόλυτα δίκιο είναι αυτοί οι οποίοι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια, στο τέλος της ημέρας αθωώθηκαν και τώρα τρέχουν, κάποιοι ήταν και υπουργοί και παραιτήθηκαν και τρέχουν να καλύψουν το χαμένο διάστημα.
1: Έχουμε καύσωνα στην πολιτική, αλλά έχουμε καύσωνα. Καύσωνα τώρα, δεν ξέρω, θα μας τα πει.
0: Καύσωνα παντού έχουμε.
1: Καύσωνα παντού. Έτσι, έχει ζεστάνει πολύ ο καιρός και το βράδυ. Έτσι, έχουμε μαζί μας εδώ τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, τον μετεωρολόγο μας.
11: Έχει ζεστάνει, όντως. Έχει ζεστάνει. Ακόμα δεν είμαστε στις συνθήκες καύσωνα. Σήμερα έφτασε η θερμοκρασία τοπικά στους 38-39 βαθμούς, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Από αύριο όμως ανεβαίνει λίγο ακόμα η θερμοκρασία και το Σαββατοκύριακο θα επικρατήσουν πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, τουλάχιστον 5 με 6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές, ο Σαββατοκύριακος, 35 με 37 τοπικά σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα και στο Θεσσαλικό Κάμπο και στην Βιωτία και στην Ετωλοκαρνανία και τους 38-39 τοπικά και 40 βαθμούς Κελσίου. Όμως ο καύσωνας θα κορυφωθεί κυρίως τη Δευτέρα και την Τρίτη, όπου θα ανέβει 1 με 2 βαθμούς πάνω
1: από 40, δηλαδή.
11: Θα φτάσουμε πάνω από 40. Θα
1: και στην Αττική.
11: Στην Αττική περίπου είμαστε 38 με 39 μέχρι και την Τρίτη. Πιθανόν η Τετάρτη να είναι η πιο ζεστή μέρα που θα αρχίσει να αποκλιμακώνει το καύσωνα στη βόρεια χώρα. Όμως στην νότια θα επιμείνει από ό,τι φαίνεται. Αλλά πάντως η Αττική θα είναι περίπου 37 με 39 βαθμούς τις περισσότερες μέρες μέχρι και την Τρίτη. Γιατί θα πνέει νοτιά ουσιαστικά, ο οποίος θα αυξάνει βέβαια την υγρασία. Έτσι. Αλλά θα πνέει νοτιά, οπότε θα έρχεται πιο δροσερός αέρας από το Σαρονικό και από τον Ευωϊκό, ο νοτιοανατολικός από εκεί. Οπότε δεν θα έχουμε ακραίες θερμοκρασίες στην Αττική.
0: Υπάρχει φόβος να ζήσουμε εικόνες που είδαμε στο εξωτερικό, στην Ισπανία, στη Γερμανία και στα υπόλοιπα.
11: Όχι, δεν θα είναι ένας ακραίος καύσωνας για τα δεδομένα της Ελλάδας αυτός που έρχεται. Είναι ένα σχετικά ήπιος καύσωνας, με κορύφωση όμως Δευτέρα και Τρίτη, που θα είναι λίγο πιο σοβαρός σε ένταση αυτός ο καύσωνας. Όπως είπαμε, από Τετάρτη πέφτει η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα, στην κεντρική και κυρίως στην νότια χώρα θα επιμείνουν οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Από την Πέμπτη φαίνεται να πέφτει τελείως η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα, εννοώ. Και πιθανόν να έχουμε, όχι πολύ πιθανόν πλέον, την Παρασκευή και το Σάββατο να έχουμε και κάποιες μπόρες και καταιγίδες, οι οποίες όταν έπεται μετά μια διαταραχή, μετά από έναν καύσωνα, συνήθως είναι έντονα τα φαινόμενα και με χαλάζει.
1: Απογευματινές ώρες.
11: Ναι, συνήθως είναι μεσημέρι, απόγευμα, κυρίως φαινόμενα τα περισσότερα.
1: Στα ορεινά ή και στα παιδινά.
11: Όχι, και θα είναι πιο εκτεταμένα σίγουρα, γιατί θα είναι μια διαταραχή η οποία θα είναι εκτεταμένη.
0: Επειδή είδαμε την κίνηση αρκετά, η άνεμη στο Αιγαίο πώς θα είναι, εσά που θα ταξιδέψουν τα πλοία.
11: Λοιπόν, σήμερα ήταν αρκετά ενισχυμένη. Αύριο σιγά σιγά θα ξασθενήσουν, θα περιοριστούν κυρίως οι πιο ισχυρές εντάσεις μέσα στο κεντρικό και κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο, στα 6 με 7, χωρίς να υπάρχουν απογορευτικά, έτσι σε καμία περίπτωση. Απλά θα είναι λίγο πιο ισχυρή εκεί. Από την Κυριακή πέφτουν τελείως οι βοριάδες. Μέχρι και την Τρίτη και την Τετάρτη δεν αναμένουμε ισχυρές εντάσεις στα πελάγια, mm-hmm. οπότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες κανένα. Μάλιστα. Μέχρι τουλάχιστον και την επόμενη Τετάρτη.
1: Ωραία.
0: Η πρόβλεψη που υπάρχει γενικά για το καλοκαίρι, να. Δημήτρη, ποια είναι?
11: Η πρόβλεψη
0: θα είναι από τα ζεστά καλοκαίρια στη χώρα ή θα
1: το Αύγουστο, σας πρώτο... πούμε, και ο Σεπτέμβρης.
11: Σωστά. Πρώτο να πούμε ότι μέχρι τώρα είμαστε σε πολύ καλά επίπεδα σχέση με τα προηγούμενα, ειδικά προηγούμενα χρόνια. Mm. Είμαστε λίγο πάνω από τα κανονικά, αλλά είμαστε σε καλά επίπεδα. Φαίνεται ο Αύγουστος να είναι και αυτός να είναι πιο ζεστός, ίσως ο πιο ζεστός μήνας, χωρίς ακόμα να είμαστε σίγουροι αν θα έχει καύσωνες πολλούς ή δεν θα έχει κανένα καύσωνα, έτσι. Mm. Πάντως, φαίνεται να είναι ένα ζεστό μήνα και ο Αύγουστο, όπω είναι σχεδόν όλοι πλέον λόγω τη κλιματική αλλαγή. Δεν υπάρχει πλέον σχεδόν κανένα μήνα μέσα στο έτο που να μην είναι πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Οπότε περιμένουμε ένα ζεστό Αύγουστο, θα δούμε αν θα υπάρχουν κάψονε και έντονοι κάψονε στην Ελλάδα.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ,
0: ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη. Ευχαριστούμε. Κάψονε εκεί. Λέμε κάψονε στην πολιτική.
1: Κάψονε και σε κάψιμα.
0: Στον καιρό, κάψονε και στι Αγγλίε.
1: Πάμε να δούμε
0: τι εξελίξει, να δούμε το βίντεο και συζητάμε με την κυρία Γιάνγκα.
12: The US military has launched a new wave of airstrikes, bombing several cities and infrastructure in Iran. Washington and Tehran have been trading daily attacks for nearly a week now.
13: Iran very much continues to talk to the United States of America and express that they want to make a deal with us because they are suffering devastating blows on behalf of our United States military.
14: The U.S. Navy is not providing escort assistance to commercial vessels through the Strait of Hormuz. This operation is strictly focused on traffic in and out of Iranian ports.
15: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد چند انبار پشتیبانی تسلیحاتی، مرکز ارتباطات محوری و ساختمان اقامتگاه نیروهای آمریکایی در بحرین هدف موج دوم عملیات نصر دو قرار گرفتند.
16: Kuwait military said that their air defenses were currently confronting attacks by hostile drones. Later in the day, the military said that they had detected since dawn a total of 32 hostile drones within Kuwait the airspace that were intercepted and dealt with.
0: Κοντά μας, όπως προαναγγείλαμε, Αμαλία, είναι η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, η κυρία Μαρία Γιάνγκα. Να συζητήσουμε μαζί της, γιατί είναι ένας άνθρωπος που μιλάει με τη γλώσσα της αλήθειας. Άνθρωπος ο οποίος είναι στην αγορά, δεν είναι από τους θεωρητικούς. Για το τι γίνεται
1: και
0: τελικά στα κάψιμα.
1: Και τι περιμένουμε και το επόμενο διάστημα, και τις επόμενες μέρες, κυρία Ζάγκα, και καλησπέρα σας.
17: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ. Το περιβάλλον είναι πολύ φιλικό, οπότε μπορούμε να μιλήσουμε για δύσκολα πράγματα, να τα ανοίξουμε.
0: Ναι. Ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες η κυβέρνηση μια προσπάθεια να μαζέψει αυτή την αύξηση που παρατηρούσαμε. 10 λεπτά στη βενζίνη, 5 λεπτά στο πετρέλαιο. Πάμε λοιπόν στα βενζινάδικα αυτές τις μέρες και αντί να δούμε αυτή τη διαφορά που είχε την πρόσωπο κ. Μητσοτάκης να περάσει στις τσέπες μας, βλέπουμε τις τιμές να είναι στα ίδια και λίγο υψηλότερες.
17: Έχετε
0: τι φταίει δίκιο. Τελικά.
17: Ακούστε με.
1: Ποτέ δεν πέσανε πάντως τα καύσιμα, ούτε όταν έπεσε το πετρέλαιο
17: λοιπόν,
1: σε τις αγορές.
17: Εγώ προβληματίζομαι.
1: Ναι.
17: Αγόρασα την Τρίτη. Για πρώτη φορά ξεκίνησε η επιδότηση τα 10 λεπτά και τα 5 στο πετρέλαιο την Τρίτη. Την Τρίτη λοιπόν πούλαγα απλή αμόλυβδη 1,95,9, πήρα καύσιμο και κατέβηκε τα 10 λεπτά καθαρό. 1,85,9. Φάνηκε η τιμή. Έτσι. Ναι. Δεν πήρα πετρέλαιο γιατί δεν είχα ανάγκη. Και λέω, αυτοί που αγοράσανε, τι το κάνανε. Δηλαδή πώς εμένα φάνηκε.
0: Η διαφορά.
17: Όσοι αγοράσαμε. Μάλιστα. Φάνηκε αυτομάτως. Γιατί από 1,95,9 πήγα 1,85,9.
0: Αυτό πρώτα απ' όλα που είπε η κυβέρνηση, το έκανε πράξη τα δηληστήρια. Τα 10 λεπτά τα κόψανε.
17: Ναι, και προσέξτε, τα 10 λεπτά και τα 5 λεπτά στο πετρέλαιο. Μιλάμε για απλό πετρέλαιο, απλή βενζίνη. Έχει μέσα και το ΦΠΑ. Τα 10 λεπτά έχουν μέσα το ΦΠΑ, για να τα λέμε. Αυτό εγώ δεν το ήξερα. Εγώ έλεγα. Μέχρι τώρα, 10 CVPA. Τώρα,
0: είναι,
17: ό,τι λένε.
0: Είναι 7,5 επί της ουσίας.
17: Έτσι, για να λέμε ποιο είναι και το καθαρό.
1: Λέω όμως, γιατί δεν μειώθηκαν τα καύσιμα, γιατί δεν είδαμε αυτή τη μείωση να περνάει στην Αγγλία.
0: Περιμένετε. Μου έκανε εντύπωση η εκπομπή που άφησε η κυρία Γιάνγκα.
17: Κυρία Γιάνγκα, προσπαθώ να καταλάβω.
0: Υπάρχουν συναδελφοί σας οι οποίοι πήραν καύσιμα και αντί να περάσουν τη μείωση, δεν την πέρασαν.
17: Μα γίνεται όμως αυτό. Αφού το παίρνει στο τιμολόγιο. Συγγνώμη. Αφού το παίρνει στο τιμολόγιο. Το παίρνει στο τιμολόγιο. Είναι οριζόντιο. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς σου βγαίνει. Πώς δεν το βάλανε. Δηλαδή, κοίταγα τα μαγαζιά και αυτές τις μέρες κοιτάω. Είναι όλα επάνω. Θα σας πω εγώ τη διαφορά. 1,85,9 τρίτη. Εχθές Πέμπτη αγόρασα. 3 cents ανέβηκε.
1: Ναι.
17: Μπήκε στο τιμολόγιο. 1,88,9.
0: Μάλιστα.
17: Αυτή ήταν η διαφορά.
1: Ναι.
17: Το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο δεν το πήρα την Τρίτη και το πήρα εχθές Πέμπτη. Το πετρέλαιο από 1,79, προσέξτε τώρα, 0,9, εάν δεν είχε πάρει επάνω του, δεν θα έπρεπε να πέσουν τα 5 cents. Δεν θα ήταν αυτό ευνόητο.
0: Ναι, αυτό ναι. Ήταν το σωστό. Ή τουλάχιστον αυτό
17: 9 λεπτά επάνω.
1: Να ρωτήσω
0: 9
1: κάτι.
0: Λεπτά πάνω είπατε.
1: 9 λεπτά.
0: Και άρα παραπάνω από και πριν μπει η επιδότηση.
17: Ακριβώς. Και πουλάω 1,88,9. Και βλέπω τώρα τις τιμές ότι συνέχεια ανεβαίνομεν.
0: Ανεβαίνουμε λόγω, ανεβαίνει το μπρεντ, ανεβαίνει η αγορά που, ναι, που παίρνετε εσείς.
17: Να σας πω, αυτό είναι το ίδιο και κάποιοι κερδίζουν. Ναι. Ο πόλεμος ξεκίνησε πριν 3-4 μήνες. 4 νομίζω, ναι, πάμε. Η πρώτη μέρα που κηρύχτηκε ο πόλεμος ήμουνα πρωί σε κανάλι, το πρωί. Είχα ήδη παραλάβει, είμαι από τα μαγαζιά που... Δόξα τω Θεώ, καταφέρνω και παίρνω πρωί. Γιατί έτσι και πάρεις 10 και 12, τελείωσες μετά. Πάει το μαγαζί. Και είδα την αύξηση. Και λέω, ναι, σήμερα αγόρασε και έχει αύξηση. Σας λέω, ένα μήνα συγκεκριμένα, τον πρώτο μήνα του πολέμου, δεν ήρθε ένα τιμολόγιο που να μην έχει αύξηση. Ήμαρτον. Μα ένα σέντς είχε, μα δύο σέντς. Αυτό δεν θα ήταν προσθετικό κάθε φορά.
1: Ναι.
17: Πέρασε ένας μήνας, είχε κάνει ένα πακέτο.
0: Λοιπόν,
17: δηλαδή, συγγνώμη, μπορεί να γίνω κακιά και δυσάρεστη σε κάποιους, αλλά πώς, από την πρώτη στιγμή αρχίσανε και αγοράζαν τα δηληστήρια. Όχι, πείτε μου. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω.
0: Τουλάχιστον από
17: την
0: πρώτη στιγμή υπάρχουν συμβόλαια αγοράς. Δεν τα αγοράζει κανείς.
17: Βέβαια, έχουν συμβόλαια αγοράς. Μπορώ να το καταλάβω σε λίγες μέρες. Τώρα τι μπορούν να πούνε, έγινε ξαφνικά το μπαμ. Εκεί που πήγαμε να χαμογελάσουμε.
1: Ξανά ανάφλεξη.
17: Ωραία.
1: Εκεί που ήταν 100,
17: άρχισε να πέφτει. Πήγαμε 73-72. Εντάξει, ο κόσμος παράπονα. Σας τα λέω γιατί είμαι άνθρωπος της αγοράς. Δουλεύω. Είμαι στο μαγαζί και δουλεύω.
1: Γιατί όμως πλησιάζει η τιμή του πετρελαίου. Και να ξεπεράσει. Πού οφείλεται αυτό.
17: Κοιτάξτε σύμπτωση πάλι σήμερα. Εγώ τι έχω τιμή. 1,88,9 απλή. 1,88,9 πετρέλαιο.
1: Γιατί γίνεται αυτό. Έχει συμβεί τώρα πάλι.
17: Αυτό το τραγούδι ξεκίνησε με αυτόν τον πόλεμο. Το είχαμε περάσει, αν θυμάστε,
1: ναι,
17: το 82.
1: Ήταν η
0: αγέντη η Αμαλία, που δεν το θυμάται.
17: Α, δεν το θυμάστε. Εγώ το θυμάμαι.
1: Δεν το θυμάμαι. Πιο μικρή εγώ από τον Νικό.
0: Έτσι,
17: εγώ ήμουν μεγάλη τότε.
0: Και θυμάμαι,
17: γιατί είμαι... Όχι, γιατί είμαι στις παραλαβές. Τα πληρώνω. Λοιπόν, ήταν τότε, πότε ήταν ο πόλεμος, το 2000, που ήταν το... Το 22, πότε ήταν που
0: ξεκίνησε. 22. Ουκρανία.
17: Λοιπόν, τότε λοιπόν θυμάμαι, είχαμε ένα διάστημα που είπαμε, τι είναι αυτό. Το πετρέλαιο ξεπέρασε και τη βενζίνη.
0: Για πρώτη φορά.
17: Θυμάστε που είχαν παρακινήσει τον κόσμο, πάρτε πετρελαιοκίνητα, συμφέρει. Ναι. Και λέγανε τι πατήσαμε τώρα. Τι,
1: ναι,
17: είναι αυτό
1: τώρα,
17: το πράγμα.
1: Γιατί συμβαίνει
17: τώρα αυτό. Ξαναπάει.
1: Ναι, ξανά. Στο ίδιο
17: είναι
1: εργοθέτες,
17: κάτι
1: γιατί
17: πρωτόγνωρο,
1: όμως.
17: Δεν το ξέρει κανείς να το εξηγήσει. Όταν λοιπόν το βαρέλι είχε πέσει 73-72 δολάρια τιμή Brent, εμείς είδαμε ότι το δηλισμένο προϊόν που αγοράζουμε είναι πανάκριβο. Σύμφωνα με την τιμή Brent. Τι κάναμε, εκπρόσωποι λοιπόν του κλάδου, μαζί με άλλα προβλήματα που είχαμε, πήραμε τα τιμολόγια χονδρικής πώλησης, μας δέχτηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Δεκάκος, και του είπαμε, για δες εδώ, για μελέτησε τι γίνεται. Και λέει, έχετε δίκιο. Δηλαδή, αγοράζουμε ακριβά το δηλισμένο. Δηλισμένο πουλάμε. Ναι, ποιος έχει λοιπόν το πρόβλημα, τα δύο δηληστήρια.
0: Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει ή μπορεί να κάνει η κυβέρνηση. Τα 10 λεπτά φαίνεται ότι χάθηκαν σε αυτή τη φάση που συζητάμε.
17: Χάνονται, ξέρετε γιατί.
0: Τι μπορεί
17: γιατί
0: να κάνει άλλο.
17: Αυξήσεις.
0: Γιατί αυτό
1: ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αν μειωθεί, θα έδινε. Αν
17: ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι που το λέω και έχω γίνει ίσως και γραφική συνέχεια. Αν δεν μειωθεί ο ειδικός φόρος, προκοπή δεν θα κάνουμε. Μα ξέρετε τι είναι, να δίνετε 20 ευρώ για βενζίνη. Και το 70% αμέσως πάει για φόρο. Τα τρία τέταρτα φεύγουν, πάνε για φόρο. Δεν το μειώνουν γιατί παίρνουν πολλά χρήματα από εκεί. Mm-hmm. Και λένε, παίρνουμε τα χρήματα αυτά και μπορούμε έτσι ανάλογα να κλείσουμε τρύπες. Και εγώ λέω, μπορεί να είμαι σκληρή, ορισμένα κόψτε τα επιδόματα. Κόψτε ορισμένα επιδόματα. Μειώστε τον ειδικό φόρο. Λέει, θα χαθεί. Πώς θα χαθεί, ρε παιδιά, όταν εγώ θα πάρω το τιμολόγιο οριζόντιο, θα το έχω οριζόντιο. Δεν θα έχει μέσα το 70%. Δεν μπορείς. Πες για ένα μήνα.
1: Τις επόμενες μέρες. Πώς θα πάει η πορεία των καυσίμων, δηλαδή Σαββατοκύριακο, Δευτέρα,
0: έχει.
17: Εγώ σας λέω, ήδη τώρα βλέπω ότι τσιμπάει ιδίως το πετρέλαιο. Και τι θα κάνουμε. Ο κόσμος φεύγει. Εγώ θα σας πω τι βλέπω στο μαγαζί μου. Ο κόσμος έρχεται και γεμίζει. Πρώτον, δεν έχει το φόβο μόνο το ότι θα πάει και θα το πληρώσει πιο ακριβά.
0: Στην επαρχία είναι συνήθως, στην περιφέρεια έτσι γίνεται.
17: Έχει το φόβο της νοθείας. Με έχουν πάρει τελευταία κάποιοι οι οποίοι κλαίνε πραγματικά. Κλαίνε. Μου λένε, κυρία Ζάγκο, το αυτοκίνητο είναι φορτωμένο. Αφού τώρα στεναχωριέμαι πάρα πολύ και το έχω βιώσει κι εγώ. Φορτωμένο το αυτοκίνητο, ματαιώνεται το σχέδιό μας για τις διακοπές. Άντε να βρεις τώρα εργαστήριο, να πάω να σου φτιάξει τη δουλειά και πού θα βρω άκρη.
0: Ξέρετε, κυρία Ζάγκο, τα λέτε πάρα πολλά χρόνια. Εγώ σας ακούω πάρα πολλά χρόνια.
17: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν γίνεται κάτι. Δηλαδή, το λέτε, είχαν βγει λίστες με βενζινάδικα τα οποία κλείσανε ακριβώς γιατί διαπιστώνουν την νοθεία. Πώς συνεχίζεται αυτό το πάρτι μετά από τόσους ελέγχους, με τόσες αλλαγές.
17: Τι μου λέτε τώρα. Είδα τυχαία προχθές ένα μαγαζί το οποίο το είχαν χτυπήσει κιόλας. Και το έχουν κλείσει, γιατί αυτό είχε περίεργα πολύ φτηνές τιμές. Ουρά ο κόσμος. Και έλεγα, αυτός ο κόσμος εκεί πάει. Μα δεν καταλαβαίνει.
1: Πρέπει
17: τίποτα.
1: Πρέπει να πονηρεύεται ο κόσμος.
17: Τίποτα. Τίποτα. Μπήκε η βόμβα, τι κάνανε.
0: Τον γκέι τσέπη του.
17: Έκλεισε το μαγαζί μετά από καιρό. Το μαγαζί είναι κλειστό. Και βλέπω τώρα προσεχώς ανοίγουμε. Έτσι κι ανοίξει αυτό το μαγαζί. Τελείωσε. Ξεφτύλα. Δεν μπορεί. Είναι υποχρεωμένο. Δύο χρόνια. Δύο χρόνια δια νόμου. Ψηφίσανε νόμο. Εμείς θέλαμε διαπαντός να φύγουν. Δύο χρόνια είναι υποχρεωμένο να είναι κλειστό.
0: Εάν
17: δύο χρόνια.
0: Υπάρχουν παράθυρα αυτό που λέει να αλλάξει ιδιοκτήτη, το ξανανοίγει.
17: Ναι. Έτσι κάνουνε. Τι κάνουνε. Μέσα, όχι σε δύο χρόνια, ούτε έξι μήνες. Σε τρεις μήνες αλλάζει το αφημί.
1: Ιδιοκτησία, αφημί.
17: Και αλλάζει και εταιρεία.
1: Βέβαια.
17: Και αλλάζει και εταιρεία.
0: Λοιπόν,
17: και μετά, δηλαδή αυτός ο απατεώνες και τι λέει η κυβέρνηση, ωραία, και εγώ τι θα κάνω, θα σας βάλω το ψηφιακό, προσέξτε, θα σας βάλω το ψηφιακό για να είναι όλα ηλεκτρονικά και μας έχει αλλάξει τα πετρέλαια σε εμάς, τους νομοταγείς. Γιατί, για ελάτε μια μέρα στο μαγαζί μου, θα πείτε θα βάλουμε μια καρέκλα και θα παρατηρούμε. Κόλαση! Το ψηφιακό δεν είναι έτοιμο. Καλέ, ξέρετε, μπλοκάρει ολόκληρο το μαγαζί. Δεν έχουμε ίντερνετ. Τα κάνεις. Και να μου πει και πώς θα βρούμε άκρη. Ναι. Προσέξτε. Το παρατηρητήριο υπάρχει το τιμόν.
1: Ναι.
17: Όπου μπορείς και να φέρεις υποχρεωμένος. Αλλιώς έχει πρόστιμο. Λοιπόν, πιάσε τα λεκτικά όργανα. Πιάσε αυτούς που είναι πολύ ψηλά τιμές και αυτούς που είναι πολύ φθηνά. Και αυτούς που λέω φθηνά, λέω αυτούς που είναι κάτω από τη χονδρική. Που μένα, να με κοροϊδέψουν. Τι μου λέγανε. Άνθρωποι σε θέσεις, όχι τυχαίοι, ότι το κάνουν λέει διαφήμιση. Βρε παιδιά, είναι δυνατόν να μιλάμε για διαφήμιση όταν πουλάει κάτω από τη χονδρική. Και η μαμά εταιρεία, γιατί δεν του πιάνει από το αυτή. Άρα και η μαμά ευτερία.
0: Είναι στο είναι
17: κόλπο. Έλα, τώρα δεν θα τρελαθώ τελείως.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ωραία συζήτηση.
17: Κοιτάξτε, είναι μια μεγάλη κουβέντα.
0: Επειδή έχουμε καλοκαίρι και να δώσουμε κάτι αισιόδοξο στον κόσμο.
17: Το αισιόδοξο, ακούστε.
0: Ποιο είναι το αισιόδοξο σενάριο και ποιο είναι το απεσιόδοξο σενάριο.
17: Τα πράγματα είναι κρίσιμα. Έτσι. Εδώ απειλούν ότι οι Χούδοι θα χτυπήσουν εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Άρα είναι τεντωμένα τα πράγματα. Τι κάνουμε εμείς που είμαστε στην Ελλάδα, που ο κόσμος θέλει να φύγει και δικαιούται να πάει κάπου και να περάσει όμορφα χωρίς να τον κδίσουν, όπως λέω εγώ, από την ακρίβεια. Πρώτον, το βενζινάδικο, το έχουμε βρει το δικό μας βενζινάδικο. Που το έχουμε τεστάρει και το επιτευόμαστε. Δεν είναι μόνο μία τιμή, βλέπω μία τιμή και επηρεάζομαι και μπαίνω. Αυτό το μαγαζί για να είναι φτηνό πρέπει να πάρω 20 από τη Βάσο, 20 από τη Μαρία, 20 από το Γιάννη. Από ποιον βγάζω περισσότερα χιλιόμετρα, αυτό είναι πιο φτηνό.
0: Ναι. Άρα να
17: και το αυτοκίνητο, επειδή είναι πολύ μαρτυριάρικο.
0: Να τσεκάρει ο κόσμος τι βάζει λέει, και πόσο έτσι, διαδρομή καλύπτει.
17: Να παρατηρήσεις το αυτοκίνητό σου. Και πριν φύγετε, γεμίστε το. Μη φύγετε με άδεια αυτοκίνητα. Στην Εθνική θα πληρώσετε ακριβά τη βενζίνη, αλλά και τα μπισκότα θα τα πληρώσετε ταβάνι. Οτιδήποτε παίρνετε. Γιατί έχει το φόρο. Το φόρο δοπίας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
17: Είναι πολύ μαρτυριάρα.
0: Καλά κάνετε να είναι ο κόσμος.
17: Να
0: υποψιάσουμε τον κόσμο.
17: Μπορεί να μην αρέσω σε κάποιους, γιατί ανοίγω πληγές. Όμως, αν κάποιοι δεν έχουμε το θάρρος να ανοίγουμε και να μιλάμε, πώς θα μάθουμε.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, πολύ πάλι.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι
17: να έχετε να
0: πούμε. Και όλα πολύ. Καλά και στη δουλειά
17: σας. Να είστε καλά.
0: Και
17: εύχομαι το καλύτερο για
0: σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να πέρασουμε σε ένα θέμα, Αμαλία, που μας απασχόλησε τις τελευταίες μέρες. Αυτή την τραγωδία στον Πειραιά με ένα ζευγάρι νέων παιδιών, τα οποία ήταν στο αυτοκίνητο μέσα, είχαν ανάψει τον κλιματισμό, να δροσιστούν γιατί πάλι είχε ζέστη και βρέθηκαν νεκρά από τον ένα γονέα. Προσπαθούμε να καταλάβουμε και εμείς τι φταίει.
1: Σε γκαράζ, ανοιχτός ο κινητήρας, ανοιχτός ο ζερκοντήσιον.
0: Προσπαθούμε και εμείς να ανοιχτούμε τι φταίει σε αυτές τις ιστορίες. Ναι. Αν είναι επικίνδυνο και για άλλα πράγματα. Mm-hmm. Ας δούμε, έχουμε, να δούμε ένα βίντεο ή να πάμε απευθείας στον καλεσμένο μας. Πάμε λοιπόν στον καλεσμένο μας απευθείας. Έχουμε τον Νίκο Γρέτζελο, πρόεδρο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης, να συζητήσουμε για το τι φταίει σε αυτές τις ιστορίες και τι πρέπει να προσέχουμε οι οδηγοί, αλλά κυρίως, κύριε Πρόεδρε, αν ξέρουμε τι πρέπει να προσέξουμε στα γκαράζ των πλοίων. Ναι. Γιατί πολλοί από εμάς που ταξιδεύουμε.
1: Ναι, το έχουμε κάνει, και εγώ το έχω κάνει.
0: Ακούμε, κατεβείτε οδηγοί κάτω να πάτε στα αυτοκίνητά σας γιατί πλησιάζει το αυτοκίνητο στο λιμάνι. Πάνε οι περισσότεροι στα αυτοκίνητα, ανοίγουν τη μηχανή, έχει ζέστη, όπως ξέρουμε όλοι, στα γκαράζ των πλοίων. Και εκεί γίνεται πια χαμός. Πόσο κινδυνεύουμε από αυτή την κίνηση να βάλουμε μπροστά τη μηχανή και να ανάψουμε τον κλιματισμό για να μην ζεσθενόμαστε.
18: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
18: Να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Υπάρχει ένας γενικός κανόνας. Σε γκαράζ ή σε αμπάρι πλοίου, κλείνουμε τον κινητήρα και φεύγουμε. Απομακρυνόμαστε. Δεν παραμένουμε, ούτε ζεσταίνουμε το αυτοκίνητο όταν είναι να βγούμε. Δηλαδή, δεν περιμένουμε μέσα στο αυτοκίνητο με το κλιματιστικό ανοιχτό και τον κινητήρα αναμένο. Τώρα, το μονοξίδιο του άνθρακα που προκάλεσε ουσιαστικά τη δηλητηρίαση στα δύο νεαρά άτομα, είναι ένα αέριο που είναι ύπουλο, δεν μπορεί να το μυρίσει κάποιος. Αυτό παίρνει τη θέση του οξυγόνου στο αίμα, οδηγεί σε λίθαργο τον επιβάτη και σε έναν ομαλό θάνατο. Αυτό γίνεται με το μονοξίδιο του άνθρακα. Γιατί μπορεί να προκληθεί αυτό? Αν είμαστε σε ένα κλειστό χώρο, συσσωρεύονται τα καυσαέρια γύρω από το αυτοκίνητο. Αν υπάρχει βλάβη στο σύστημα εξαγωγής, δηλαδή στην εξάτμιση, και δεν είναι το αυτοκίνητο στεγανό, μπορεί να περάσει το μονοξίδιο του άνθρακα μέσα στην καμπίνα. Οπότε
1: δεν έχει και οσμή από ό,τι μας λέτε, κύριε Γρέντζελε.
18: Δεν έχει οσμή.
1: Κάνει επιστροφή.
0: Ας το φτιάξουμε να τον βοηθήσουμε τον πρόεδρο. Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι άλλο. Εάν αφήνουμε ένα παράθυρο ανοιχτό, ή λίγο τον γκαράζ, ή λίγο την πόρτα ανοιχτή,
1: και υπάρχει έτσι εξαίρεση.
0: Βοηθάει, ή είναι επικίνδυνο έτσι κι αλλιώς?
18: Αν είμαστε σε ένα γκαράζ κλειστό και ανοίξουμε το παράθυρο, θα μπει πιο εύκολα το καυσαέριο μέσα στο χώρο της καμπίνας. Αν είναι ανοιχτό το γκαράζ, φυσικά είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση, δηλαδή να είναι ανοιχτό το γκαράζ. Σε καμία όμως περίπτωση δεν πρέπει να παραμένουμε μέσα στο αυτοκίνητο, να έχουμε το κινητήρα αναμένο, το air condition και να παραμένουμε μέσα. Το μονοξίδιο του άνθρακα προειδοποιεί. Στην αρχή μπορεί να σε πιάσει μια δυσφορία, μια ζάλη. Αυτές είναι προειδοποιήσεις που μόλις τις νιώσεις θα πρέπει να κλείσεις το κινητήρα και να βγεις έξω από το αυτοκίνητο κατευθείαν. Τώρα, επειδή είναι καλοκαίρι, θα πρέπει ίσως να δώσουμε και κάποιες άλλες συμβουλές στους οδηγούς που θα κάνουν ένα ταξίδι.
0: Ήδη ξεκίνησε μεγάλη έξοδο σήμερα, ναι, από ό,τι βλέπουμε, κύριε Πρόεδρε. Δώστε ένα χρυσό οδηγό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, για αυτούς που θα ταξιδέψουν με το αυτοκίνητο.
18: Ωραία. Καταρχήν, δεν πρέπει να βάζουμε χρονόμετρο. Θέλουμε να πάμε με ένα ταξίδι. Το ταξίδι συνήθως είναι για αναψυχή. Δεν κάνουμε αγώνες. Μεγάλο ποσοστό ατυχημάτων ευθύνεται η ταχύτητα. Οπότε δεν βάζουμε χρονόμετρο. Αν το ταξίδι είναι μακρινό, πρέπει να σταματάμε περίπου ανά 2 ώρες. Τι λάθη δεν πρέπει να κάνουμε? Πρώτον, δεν κάνουμε γεύμα κανονικό. Αν θέλουμε να τσιμπήσουμε κάτι, τσιμπάμε, έτσι όπως το λέει η λέξη.

0: Βλέπουμε αυτοκίνητα, έχουν μπει πράγματα παντού, δεν βλέπουμε τα τζάμια ή τους καθρέφτες καλά.
1: Όντως, έχετε δίκιο.
0: Οπότε υπάρχει μεγάλο κίνδυνο και ένα το φρενάρισμα μπορεί να σου έρθουν αντικείμενα πάνω. Ζώνη φοράμε όλοι. Συνήθως βλέπουμε, φοράνε οι μπροστά, δεν φοράνε οι πίσω. Σε ένα ατύχημα, ο πίσω θα πέσει με τέτοια φόρα πάνω σου που θα σε σκοτώσει. Είναι μεγάλος κίνδυνος. Βρίσκεται πίσω που θα σε σκοτώσει αυτό. Το βάρος πολλαπλασιάζεται. Δεν χρησιμοποιούμε λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Βλέπουμε πάρα πολλούς, όταν υπάρχει κίνηση όπως δείχνεται στην οθόνη, βλέπουμε τους πονηρούς, μπαίνουν στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης για να πάνε πιο γρήγορα. Η λωρίδα έκτακτης ανάγκης είναι σε περίπτωση που πάθει βλάβη το όχημα ή κάποιο πρόβλημα οδηγός ή τα οχήματα έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να τη χρησιμοποιούν. Επίσης, να πούμε κάτι που δεν το ξέρει ο κόσμος. Αν είναι κατηλημένη η λωρίδα έκτακτης ανάγκης, λόγω βλάβης ενός οχήματος, θα πρέπει να γίνεται λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Αν υπάρχουν δύο λωρίδες, γίνεται κενό στη μέση. Αν υπάρχουν τέσσερις ή πέντε λωρίδες, γίνεται κενό ανάμεσα στην αριστερή και τη δεύτερη από αριστερά λωρίδα. Και θέλω να πω και το τελευταίο, είναι κατά 88% τα ατυχήματα είναι ανθρώπινο λάθος. Το 60% είναι απόσπαση προσοχής και οφείλεται κυρίως στο κινητό. Το κινητό έχει γίνει μια προέκταση στο χέρι ολονών, δηλαδή κινούμαστε και να μην μιλάμε, χτυπάει μήνυμα και αγχωνόμαστε.
1: Σωστό.
0: Να σας δώσω να καταλάβετε. 25% των ατυχημάτων ευθύνεται το αλκοόλ και πρώτη αιτία θανάτου για τις ηλικίες 15-24 είναι τα τροχαία ατυχήματα.
1: Μάλιστα.
0: Το τελευταίο χρονικό διάστημα έγινε μια προσπάθεια.
2: Και μια ερώτηση για να κλείσουμε και να σας αποχαιρετήσουμε.
0: Ναι.
2: Κάποιοι ταξιδεύουν μαζί με τα ζώα τους. Τι πρέπει να κάνουν, πώς τα παίρνουν. Έχω δει να κρέμονται από τα παράθυρα. Έχω δει άλλα να σκαρφαλώνουν στο πόρπα. Λέει, ποια είναι η οδηγία που δίνεται.
0: Καταρχήν να πούμε κάτι για τα ζώα αλλά και για τους ανθρώπους. Δεν αφήνουμε ποτέ ζώο στο αυτοκίνητο ή άνθρωπο, έστω και για λίγα λεπτά, γιατί η θερμοκρασία πολλαπλασιάζεται πολύ γρήγορα και πεθαίνουν συνήθως από θερμοκλησία. Και ειδικά τα ζώα που δεν έχουν πόρους πεθαίνουν πολύ πιο εύκολα. Ακόμα και τα ζώα θα πρέπει να έχουν ειδικό μηχανισμό συγκράτησης. Όχι ανεξέλεγκτα το αυτοκίνητο, όχι ανοιχτά τα παράθυρα. Έτσι θα πρέπει να μεταφέρονται τα ζώα, να μεταφέρονται σωστά. Όπως και οι άνθρωποι. Βλέπουμε παιδάκια ανεξέλεγκτα στα πίσω καθίσματα και να παίζουν. Θα πρέπει να έχουν ειδικούς μηχανισμούς συγκράτησης.
2: Ευχαριστούμε
1: κύριε Πρόεδρε.
2: Ας ακούσουν όσοι να ξεκινήσουν το ταξίδι τις συμβουλές. Χρήσιμες είναι.
1: Πολύ
2: να τις εφαρμόσουν.
1: Τέτοια
2: περίοδο
1: πιο
2: χρήσιμο. Καλό ταξίδι να έχουν.
0: Να είστε
1: καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε τη Φόφη.
1: Έχει να πει.
2: Να δούμε τον καύσωνα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ακριβώς.
2: Και αν τελικά οι συνελήξεις βοηθάνε στο να επιστρέψουν σε κανονικές συνθήκες.
1: Έτσι.
2: Γυρίζουμε σε λίγο.

0: University of York Europe Campus.
1: Σπουδές νομικής στη Θεσσαλονίκη, στο καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
2: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στόχοι της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
1: Αυτή η δύναμη δεν γνωρίζει σύνορα. Προχωρά. Προβλέπει. Πρωταγωνιστεί. Πρωτοπορεί. Στην Actor εδραιώνουμε ισχύρη παρουσία στη διεθνή αγορά LNG.

0: στην καθετοποιημένη παραγωγή ενέργειας, στις παραχωρήσεις και στις υποδομές κυκλικής οικονομίας. Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί όπου υπάρχει αξία για να χτίζουμε πάντα περισσότερη. ACTOR. Δύναμη χωρίς σύνορα.
1: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
2: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
3: Couldn't you just open yourself up a little bit?
2: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
3: I like her.
2: Me too.
4: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
5: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
7: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
8: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
9: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
10: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
11: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Action 24, επόμενη μέρα. Έτσι. Και κοντά μας όπως κάθε βράδυ.
7: Φόβη Γιωτάκη.
6: Δεν μας αφήνει ησυχία να ησυχάσουμε.
7: Ναι, εσύ φταίς για όλα.
8: Εγώ τις φέρνω όλες οι ειδήσεις.
6: Αλλά
8: εδώ,
6: θα τα πούμε σε λίγο τις ειδήσεις. Να δούμε πρώτα απ' όλα το βίντεο με τις εξελίξεις πολιτικές ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις εκλογές, τα σενάρια εκλογών. Και επιστρέφουμε να τα συζητήσουμε όλα και φυσικά και για το ΣΥΡΙΖΑ.
9: You can win elections by being a moderate centrist. You can defeat the populace by delivering on your. On your promises, which is what you have done, and we are now in a position we have a pretty good chance of winning a third, another term, because we take the business of government very, very seriously.
10: Δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου κάποιους πολύ πολύ αριστερούς, τόσο πολύ που λένε ότι εμείς δεν θα ασχοληθούμε ποτέ με την διακυβέρνηση, παρά μονάχα στη δεύτερη παρουσία του σοσιαλισμού. Οι οποίοι έχουν αυτή την ευκολία να φεύγουν από τα προβλήματα και την ευκολία να το παίζουν πάντοτε, ας πούμε, τζάμπα μάγκες, διαμαρτυρόμενοι, αλλά ποτέ αναλαμβάνοντας ευθύνη.
11: Ότι ενώ η κουβέντα θέλουν διάφορα να πάει στις μεταγραφές, ποιος πάει στο Κομέλλας, ποιος πάει στο Πάσο, ποιος μένει στο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς τι κάναμε αντίστοιχα αυτές τις μέρες, συνταξιούχοι, προτάσεις κοστολογημένες.
12: Είτε είναι η ακρίβεια, είτε είναι τα θέματα που έχουν να κάνουν με την αγωνία τους για μια καλύτερη ζωή μέσω της οικονομίας. Είτε είναι θέμα ασφάλειας, πρέπει σε αυτά να επιμείνουμε και όσο επιμένουμε θα ανεβαίνουμε και εμείς δημοσκοπικά.
13: Μας χωρίζει χάος με τις αρχές και τις αξίες, όπως είπατε και πριν, της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη συγκεκριμένα, ο οποίος έχει μεταλλάξει όλο το κόμμα πλέον και το έχει κάνει κάτι σε ποτάμο Πασόκ.
14: Εν τω μεταξύ, σημαντικά είναι τα ευρήματα έρευνας της Opinion Poll για το liberal.gr σχετικά με την πολιτική κυριαρχία της κεντροδεξιάς στην Ελλάδα. Σχεδόν 6 στους 10 πολίτες, ποσοστό 58,5%, αξιολογούν αρνητική την κυριαρχία αυτή, ενώ θετική άποψη εκφράζει το 23,8% και 16,9% τηρεί ουδέτερη στάση. Στο ερώτημα γιατί η κεντροδεξιά εξακολουθεί να κυριαρχεί πολιτικά, οι πολίτες αποδίδουν την εικόνα αυτή κυρίως στην αδυναμία της αντιπολίτευσης με ποσοστό 52,1%.
13: Μάλιστα.
6: Επιστρέψαμε στο στούντιο. Φόφη, εγώ κρατώ σε αυτήν την έρευνα πραγματικά που είναι εντυπωσιακή για το αν η κεντροδεξιά κυριαρχεί. Το φταίει η αντιπολίτευση, δεν υπάρχει εναλλακτική.
8: Ναι, και αυτό κρατάνε, πρέπει να κρατάνε και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
7: Ναι.
8: Και δει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που είχε αρκετές ευκαιρίες, ναι, βεβαίως, στα χέρια του, και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τρίτη θέση. Με σημαντική διαφορά από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Βεβαίως, τίποτα δεν έχει κρυθεί και μπορεί από το Σεπτέμβριο και μετά, και αν και εφόσον αποδειχθεί η προεκλογική περίοδος ένας μαραθώνιος για όλους, τότε μπορεί να δούμε πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα και κύματα ψηφοφόρων να μετακινούνται μία από εδώ, μία από εκεί και γενικώς. Και επειδή και ο Ζαχαρία Ζούπης που έχει κάνει τη δημοσκόπηση έχει πει ούκο λίγες φορές ότι το τελικό αποτέλεσμα κρίνεται στο τέλος, δηλαδή την τελευταία εβδομάδα, ακόμα και την τελευταία ώρα πάνω στην κάλπη, τότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και ψύχρεμοι, νομίζω,
6: στην ανάγνωση που κάνουμε των στοιχείων και των πραγμάτων.
8: Βέβαια,
6: εμένα μου κάνει εντύπωση και το δεύτερο στοιχείο, η τοποθέτηση του κ. Τσίπρα. Μίλησε για τσάμπα μάγκες.
7: Για τους αριστερούς.
6: Εντυπωσιακό είναι για τους αριστερούς.
7: Δεν θέλουν ουσιαστικά να κυβερνήσουν.
6: Δεν ξέρω ποιος εννοούσε, αλλά το κόμμα στο οποίο ηγήθηκε μέχρι που έγινε η κυβέρνηση κινείται μεταξύ 2,8, 3,2. Δεν θεωρώ το κουκού εσωτερικού ή ο συνασπισμός ήταν τσαμπαμάγκες. Αλλά μου κάνει εντύπωση η κριτική του.
8: Ποιος το χοποιεί
6: ο κύριος Τσίπρας, κατά τη γνώμη σας.
8: Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο κύριος Τσίπρας δίνει ένα χαστούκι στη δική του ηγεσία, στην προηγούμενη ηγεσία. Υιοθετεί πολύ διαφορετική ρητορική από αυτή που ακολουθούσε όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, της κυβέρνησης εννοώ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 15-19 ακριβώς, για τα σχετικά ζητήματα. Τώρα νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει μία κίνηση καθαρά προσέλκυσης του κεντρώου χώρου.
7: Γιατί μιλάει για κυβερνός αριστερά, το διαχωρίζει δηλαδή και σε πολλές δημόσιες τοποθετήσεις του. Λέει ότι εμείς δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας, είμαστε και έχουμε έρθει για να κυβερνήσουμε. Γι' αυτό μιλάει για κυβερνός αριστερά. Δεν καταλαβαίνω γιατί λέμε ότι Τι αποποιείται, τι.
6: Υπάρχει ίσως κάποιο κόμμα που έχει δεν θέλει να κυβερνήσει.
7: Στο Κομμουνιστικό Κόμμα, α το πούμε, δεν είναι. Είναι
6: πιστεύει ότι αν γίνει η επανάσταση του Προλεταριάτου, θα κυβερνήσει.
7: Εντάξει, αυτό είναι κάτι άλλο.
6: Αλλά δεν θεωρώ ότι απευθύνεται πάντα.
7: Στο... είναι κάτι άλλο.
6: Δεν
7: νομίζω
6: ότι απευθύνεται στο ΚΚΕ ο κύριο Τσίπρα.
8: Στο κεντρό και στο πασοκογενέ κοινό, νομίζω. Θεωρώντα και ευελπιστώντα προφανώ ότι υπάρχουν ακόμα νέα περιθώρια εκροών του Πασόκ προς το ΣΥΡΙΖΑ.
6: Ναι. Πάντως ο κύριος Τσίπρας, επειδή θυμόμαστε όλη την ιστορία, από το πεζοδρόμιο αναδείχθηκε και από τις διαμαρτυρίες έγινε πρωθυπουργός αυτής της χώρας.
7: Δεν είναι κάτι άλλο,
6: δεν
7: μια, άλλη
6: με άλλον τρόπο.
7: Μια άλλη εποχή ήταν.
6: Η εποχή αλλάζουν,
7: μνημόνιο, αντιμνημόνιο. Ναι, θα συμφωνώ. Ναι, αλλά είναι, ήταν μια άλλη εποχή τότε.
6: Το σέβομαι, το ακούω.
7: Ναι. Δεν ήταν η ίδια εποχή.
6: Το δικαίωμα και εκείνο να διεκδικήσει όπως όλα τα κόμματα, εγώ θεωρώ. Εγώ χθες είχαμε την κυρία Λατινοπούλου μαζί, τα κυβέρνηση. Ακούμε την κυρία Καριστιανού. Λέω ότι θα είναι αυτοδύναμη σε εκλογή.
7: Ο κύριος Τσίπρας όμως έχει κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Έχει παρελθόν. Μπορεί να έχει και μέλλον. Ο λαός αποφασίζει αν έχει μέλλον.
6: Αν κάτι λέω. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, είναι ότι ο κ. Τσίπρας έχει παρελθόν. Να δούμε το δεύτερο βίντεο μας όμως, για να περάσουμε στη, τι έγινε σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, που έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Μέχρι χθες συζητάγαμε την Ντέρμπι Πολάκη Δούρου. Μόλις είπε η Φόφη ότι η Δούρου είναι φαβορή.
7: Ναι,
6: το συζητήσαμε εδώ.
7: Ο κ. Πολάκης. Φταίει, παιδί μου, που έφυγε ο κ. Πολάκης.
6: Επέστρεψε στην απόφασή του να απαντήσει με μια μαντινάδα. Δύο νομίζω έκανε σήμερα. Να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε να το συζητήσουμε.
0: Αποσύρω την υποψηφιότητά μου για την προεδρία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια απομένεις πάντα. Και δεν χωρούν στο δρόμο μου των αλωνών κουμάντα. Τα υπόλοιπα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου.
15: Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ επιπλέον 4 βουλευτές. Η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της, ο Διονύσης Καλαματιανός και ο Μίλτος Ζαμπάρας, που απέστειλαν επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής να ανεξαρτητοποιηθούν, ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος παραιτήθηκε και από το βουλευτικό του αξίωμα, αλλά και ο πρώην υπουργός Γιάννης Ραγκούσης.
16: Στάθηκαν ιδιωτελώς. Δεν έκανα στιγμή δεύτερη σκέψη όταν το διακύβευμα έφτασε να είναι ίδια η αξιοπρέπεια του χώρου μας και των ανθρώπων του. Ωστόσο, αυτός ο στόχος και αυτές οι αρχές δεν εκφράζονται από το εναπομείναν σχήμα. Γι' αυτό και ανεξαρτητοποιούμε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
17: Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες από το 2019 έως σήμερα. Ευχαριστώ.
18: Θεωρώ ότι η παρέτηση, η ανεξαρτητοποίηση πρέπει να έρχεται αγκαζέ ταυτόχρονα με την παρέτηση από τη βουλευτική έδρα. Η βουλευτική έδρα δεν είναι προσωπική περιουσία, δεν είναι ρεζερβέ.
19: Δεν κάνουμε παζάρια, άρα δεν θα είναι μέλη μας εν ενεργεία βουλευτές. Δεν πρόκειται να έχουμε προκρατημένες θέσεις ρεζερβέ για καμία και για κανέναν.
7: Δεν έχουμε ρεζερβέ θέσεις.
8: Να σε κάτι που συμφωνεί ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Νίκο Παπά.
7: Ακριβώς.
8: Ότι δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ και ο καθένας έχει ένα σχέδιο από ό,τι καταλαβαίνω.
6: Στην ερμηνεία διαφωνεί.
8: Στην ερμηνεία προφανώς και στα κόμματα. Διότι ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει το δικό του κόμμα. Ο κύριος Νίκος Παπάς προσπαθεί να κρατήσει όρθιο το δικό του κόμμα που ήταν παλαιότερα και κόμμα του κύριου Τσίπρα.
6: Πάντως και φτάσαμε ενώ μέχρι το πρωί ή μέχρι το βράδυ κοιμηθήκαμε με την αντίληψη ότι ο κύριος Πολάκης όχι μόνο θα ήταν υποψήφιος, αλλά λέγε στη Δούρου να μην κατέβει στις εκλογές. Ξαφνικά το πρωί ο κ. Πολάκης.
8: Από τους 8 βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, οι 5 ήταν σίγουρα. 5 ψήφοι σίγουρες για την κυρία Δούρου.
7: Οπότε
8: αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο κ. Πολάκης τα μέτρησε, τα ζήγησε. Το λέει και στη δήλωσή του. Λέει ότι από τη στιγμή που δεν μπορούσε να υπάρχει μία υποψηφιότητα με ομόφωνη απόφαση, καλό θα είναι να αποσυρθώ. Αυτό λέει. Τι είχε κάνει όμως νωρίτερα. Είχε ζητήσει από την κυρία Δούρου να αποσύρει τη δική της υποψηφιότητα. Κάτι που δεν κατάφερε ο κύριος Πολάκης με βάση τους σχετισμούς. Δεν φαινόταν κάτι τέτοιο. Και, δηλαδή και να κατέβαινε, δεν θα μπορούσε να κερδίσει αυτή τη μάχη.
6: Τη δεύτερη ήττα, προφανώς.
8: Τη μάχη των 8, που θα είναι ένα μέρος της ηγεσίας στο τέλος. Νομίζω τα κρίσιμα επίσης έρχονται και είναι αύριο. Πρώτον. Ξεκινάει το Σάββατό τους στο ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή της κυρίας Δούρου.
7: Το πρωί.
8: Όπου εκεί θα έχει ενδιαφέρον 9 με 11.
6: Με συγχωρείτε, το κρίτησα αυτό το 2ωρο και λέω, είναι δυνατόν. Δηλαδή, 8 άνθρωποι ψήφισαν 9. Θέλουν 2 ώρες διαδικασία.
7: Καλά, με μία υποψήφια.
8: Νομίζω το ενδιαφέρον.
6: Με μία υποψήφια.
7: Η τοποθετή.
6: Και ποιοι θα πάνε.
8: Το ενδιαφέρον από όλο αυτό θα είναι ποιοι θα πάνε. Δηλαδή, ο μέχρι πρότινος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, τι θα κάνει. Ακούγεται, μαθαίνουμε, ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί από εβδομάδα. Αύριο τι θα κάνει, το πιο πιθανό είναι να μην εμφανιστεί στην κάλπη. Για την εκλογή της κυρίας Δούρου.
6: Δηλαδή.
8: Στην Κεντρική Επιτροπή δεν θα είναι. Η κυρία Όλγα Γεροβασίλη δεν έχει ανεξαρτητοποιηθεί ακόμα επισήμως, για λόγους τους οποίους περιγράφει στην επιστολή της.
7: Είναι αντιπρόεδρος
8: της Βουλής και υπάρχουν διάφορα τεχνικά ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν και αμέσως μετά να υποβάλει την παραίτησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Όμως δεν αφήνουν την έδρα τους, δεν παραδίδουν την έδρα τους.
8: Όχι.
6: Με
8: εξαίρεση σήμερα τον κύριο Κόκαλη και τον Σιμεών και Δίκογλου, ο οποίος θα το κάνει τη Δευτέρα.
7: Τι σημαίνει αυτό, γιατί πολλοί αναρωτούνται γιατί δεν παραδίδουν και την έδρα τους, αφού είναι έτοιμοι να μεταπηδήσουν στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Τι περιμένουν.
8: Μια κουβέντα είναι αυτή.
6: Το συμμετέχει πρώτα απ' όλα.
8: Να μετακινηθούν. Πρώτον, δεν ξέρουν πότε θα είναι η ημερομηνία των εκλογών, πότε θα πατήσει το κουμπί ο κύριος Μητσοτάκης. Άρα, κατά την άποψή μου, κρατάνε πισινή, περιμένουν να κερδίσουν χρόνο και να δουν τις εξελίξεις αρκετοί εκ των βουλευτών που ανεξαρτητοποιούνται. Δεν μιλάω για όλους. Το δεύτερο είναι ότι δεν κάνουν και πρέπει να το επισημάνουμε οι περισσότεροι. Αυτό που τους ζήτησε ο κύριος Τσίπρας. Ο Τσίπρας τους είπε παραιτηθείτε, παραδώστε την έδρα για να έρθετε σε μένα. Τώρα είναι αρκετοί πια αυτοί που κάνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που περιγράφει ο κύριος Τσίπρας για την είσοδό του στην Ελλάδα. Δηλαδή τι, παραμένουν ανεξάρτητοι.
7: Να σου κάνω μια ερώτηση. Ο κύριος Τσίπρας όλους αυτούς που έχουν παραιτηθεί θα τους πάρει όλους στην Ελλάδα? Γιατί και αυτό είναι ένα ερώτημα.
8: Το αντίθετο. Λέει ότι θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων και θα κρίνει το κόμμα του ποιοι και πώς και πού θα κατέβουν. Να αφήνει δε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κατέβουν σε άλλη εκλογική περιφέρεια από αυτή που είναι ήδη.
7: Επειδή εντάξει, η κυρία Γεροβασίλη δεν νομίζω να υπάρχει εντάξει, θέμα τέτοιο.
6: Υπάρχει αρκετός καυγάς πάντως και
8: κυρία Γεροβασίλη είναι νομίζω μια περίπτωση
6: ειδική. Ότι ακριβώς με αφορμή το ποιοι θα κατέβουν, που έχει ξεκινήσει και εκεί οι καυγάδες. Που θεωρούσαμε ένα νέο κόμμα, δεν θα έχει τέτοια προβλήματα, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν συγκρούσεις. Γι' αυτό και ο κ. Τσίπρας έχει το εναλλακτικό σχέδιο, δεν θα κατέβουν εκεί που είχαν εκλεγεί κάποιοι, θα πάνε κάπου αλλού.
8: Για να μπορέσει να υπερβεί όλες αυτές τις διαφωνίες και δυσκολίες. Υπάρχει κάτι άλλο. Πρέπει να επισημάνουμε ότι όσο γίνονται όλα αυτά στο ΣΥΡΙΖΑ και θα συνεχιστούν αύριο και να πούμε ακριβώς τι θα συμβεί αύριο στην Κεντρική Επιτροπή, βλέπουμε ότι από τη Νέα Αριστερά. Ο Αλέξης Χαρίτσης, για παράδειγμα, έχει αραιώσει πάρα πολύ τις δημόσιες εμφανίσεις του. Μένει μόνο σε κάποια άρθρα, σε κάποια αρθρογραφία και σε παρεμβάσεις εντός της Βουλής. Και θα το κάνει και για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπως μαθαίνω. Δεν μπαίνει στη συζήτηση για τα πήγαινε Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς κτλ.
7: Έχει κλειστεί σε κάθε περίπτωση. Γιατί κάτι τέτοιο ακούγεται.
8: Όχι, δεν έχει κλειστεί καμία συμφωνία, έτσι. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση, συνομιλία ή συνάντηση σχετική με την πιθανή ένταξή του στο κόμμα του κ. Τσίπρα.
6: Να προσπαθήσουμε λίγο την αυριανή μέρα. Ξεκινάμε λοιπόν 9 η ώρα, πάνε και ψηφίζουν για πρώτο κοινοβουλευτική ομάδα.
8: Μετά θα πάνε στην Κεντρική Επιτροπή. Ποιοι, σχεδόν η μισή από αυτούς που ήταν μέλη. Δηλαδή έχουν αποχωρήσει αρκετοί, τελευταία χθες αποχώρησαν 63 μέλη. Εκεί λοιπόν το πρώτο θα είναι που έχουν συζητήσει μέχρι τώρα, το συζήτησαν και πριν από λίγο στην πολιτική γραμματεία που συνεδρίασε, η εκλογή Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα. Σε αυτή την επιτροπή μία από τις προτάσεις, όπως είναι αυτή του Νίκου Παπά, είναι να συμμετέχουν σε αυτή την επιτροπή ο πρόεδρος ή η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, και θεσμικά, ο εκπρόσωπος τύπου, ο γραμματέας οργανωτικού και άλλα πρόσωπα από την πολιτική γραμματεία. Το δεύτερο, μάλλον να σημειώσω σε αυτό, ότι το θέμα είναι θα εκλεγεί ο κύριος Πολάκης, θα είναι επικεφαλής της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα.
6: Αυτό σκεφτόταν ο κύριος Παπάς, θα μιλήσω για συλλογική ηγεσία.
8: Αυτό παίζει ακριβώς, παίζει στο κουτάκι της συλλογικής ηγεσίας. Σε αυτό λοιπόν, η πρόταση από ό,τι φαίνεται του κυρίου Παπά είναι η κυρία Δούρου,
6: πρόεδρος
8: της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο κύριος Πολάκης έχει αποδεχθεί η κυρία Δούρου αυτό το σκηνικό. Μέχρι στιγμής δεν νομίζω ότι έχει κλείσει κάποια συγκεκριμένη συμφωνία.
6: Και κάποιο deal με τον κύριο Πολάκη.
7: Εντάξει, να δούμε γιατί θα πει ο κύριος Πολάκης, γιατί στην ανάρτηση θα τα πούμε όλα αύριο.
8: Ακριβώς. Και μπορεί αυτό να υπάρξει κάποια άλλη πρόταση μέχρι αύριο, η οποία θα συγκροτηθεί σήμερα μέχρι αργά το βράδυ. Ο κύριος Παπάς, από ό,τι φαίνεται, θα προταθεί ή θα αυτοπροταθεί για γραμματέας του κόμματος και ο κύριος Μπουλέκος για γραμματέας οργανωτικού. Έχει ενδιαφέρον ποιοι θα αναλάβουν και ποιες την εκπροσώπηση του κόμματος, την εκπρόσωπη τύπου. από εδώ και στο εξής, μετά από όλη αυτή την ανασυγκρότηση στην
6: πόσοι βουλευτές έχουν μιλήσει.
7: Άρα στη ΔΕΘ θα πάει η κυρία Δούρου, ε? Στη ΔΕΘ.
6: Ναι, αν εκλεγεί η κυρία Δούρου.
7: Φυσικά.
8: Στη ΔΕΘ λοιπόν.
7: Στη ΔΕΘ η κυρία Ρένα Δούρου.
8: Είχε ρωτηθεί ο κύριος Φάμελος αν θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ με την ηγεσία του στη ΔΕΘ. Είχε πει ότι είναι κάτι που θα το δούμε. Και αμέσως μετά είχε δηλώσει ότι ναι, θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ. Θα πάει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με την κυρία Δούρου αυτή τη φορά και μένει να δούμε ποιοι άλλοι θα αναλάβουν τη συγκρότηση ψηφοδελτίων και ρόλους συγκεκριμένους για την προεκλογική περίοδο στο κόμμα.
6: Αν συνεχιστεί πάντως αυτή η αποχώρηση.
8: Δεν υπάρχει φυσικά.
6: Καλά,
8: έτσι,
6: νομίζω
8: αυτό
6: ότι
8: τώρα,
6: ο κ. Πολάκης είναι... που ίσως το σκέφτησε στο βάθος του μυαλού του
7: να
6: πάει ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές, δηλαδή αν πάμε σε εκλογές σε 8 μήνες, θεωρώ ότι ο κ. Πολάκης θα πιέσει για να γίνει εκλογή από τη βάση.
8: Και νομίζω ότι τότε μπορεί να το συζητήσουν.
6: Τότε μπορεί να το συζητήσουν να πάει.
8: Αλλά
6: αν πάμε εκλογές στο φθινόπωρο, δεν προλαβαίνει κανείς να κάνει οτιδήποτε
8: και
6: άλλο.
8: Και μετά από αυτά τα τραύματα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, θα καλέσει τη βάση να αποφασίσει.
7: Ότι μπορεί αυτό το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ιστορικό κόμμα. Είτε διαφωνείς με τις θέσεις, είτε όχι, είναι ιστορικό κόμμα. Να ανασυγκροτηθεί από τις τάχτες του, να αναγεννηθεί, γιατί αυτό τώρα είναι το ζητούμενο και είναι και το. Και όλοι αυτά αναρωτιούνται, μπορεί. Βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις 1, 1,5, 1,6. Πώς μπορεί να δούμε τι
8: θα γίνει. Θαύματα δεν γίνονται. Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως κανείς δεν πρέπει, κατά την άποψή μου, γιατί το έχουμε δει, να υποτιμά κανέναν.
7: Ακριβώς.
8: Δηλαδή, όπως η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να υποτιμά άλλα κόμματα που αφορούν στο ακροατήριό της, έτσι ούτε ο κύριος Τσίπρας πρέπει να υποτιμά μια πιθανή, έστω και μικρή δυναμική που μπορεί να αναπτύξει ο ΣΥΡΙΖΑ εφ' εξής. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μέσα ενημέρωσης. Έχει βουλευτές.
6: Υπήρξε σήμερα και σαφής από την πολιτική γραμματεία ότι Αυγή και Κόκκινο θα είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα που δίνει η αντιστροφή το κλίμα.
8: Έχει βουλευτές, έχει εμπειρία, άρα έχει και ένα κομμάτι του εκλογικού μηχανισμού. Αλλά να πούμε το εξής. Έχουν αποχωρήσει μαζικά από οργανώσεις, από εκλογικές περιφέρειες, κόσμος προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Άρα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιχειρήσει την ανασυγκρότησή του, έχοντας όμως υποστεί τεράστια τραύματα.
6: Το ερώτημα για μένα είναι αν θα πάει. Πρώτα απ' όλα, να δώσω μια εικόνα τι υπάρχει στην κυβέρνηση. Είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη σήμερα να προσεύχεται, να εύχεται, να βγει ο κύριος Πολάκης.
7: Ναι.
6: Ήταν συγκεκριμένοι οι λόγοι. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Αυτό τη διευκολύνει και στα πάνελ εδώ που βρισκόμαστε να χτυπάει και άλλο τον Τσίπρα εκτός από την ίδια. Άρα λοιπόν θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με έναν τρόπο έχει μια χρησιμότητα στο παιχνίδι της κεντροαριστεράς που βολεύει την κεντροδεξιά. Άρα ήθελε ένα ΣΥΡΙΖΑ με τέτοια τάση. Δεν επιβεβαιώθηκε από τις εξελίξεις. Η κυρία Δούρου δεν είναι ένα πρόσωπο που θα πω ότι εύκολα πάει συγκρουσιακά με τον κύριο Τσίπρα. Αν πάει ο κ. Πολάκης.
7: Δεν ξέρει αυτό. Γιατί ξέρει ότι είναι δυναμική, που... κυρία Δούρου.
6: Ναι, όχι, λέω
7: ότι μιλάει πολύ πολιτικά.
6: Ναι, δεν θα συγκρουστεί όπως θα συγκρούνταν ο Πολάκης.
7: Ναι, πάντως η ίδια είπε ότι δεν θα τηλεφωνήσω στον Αλέξη Τσίπρα.
6: Ναι, όχι,
7: εδώ
6: δεν
7: το είπε. Στον
6: τον
7: Γιώργο Πιέρο και στην Ελληνική Αλεξανδρία.
6: Δεν θα είναι ο ίδιο σκληρή όπως θα ήταν ο κ. Πολάκης.
7: Έχει άλλο ύφος.
6: Με το δικό του μηχανισμό ακριβώς. Το δεύτερο κομμάτι που κρατάω σε αυτήν την ιστορία είναι αν από τις πρώτες κινήσεις που θα δούμε υπάρχει πρόθεση της κυρίας Δούρου να ανοίξει τον ΣΥΡΙΖΑ προς άλλες κατευθύνσεις. Δηλαδή, είτε να κλείσει το μάτι σε μια συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, είτε με την αριστερά, τη Νέα Αριστερά. Εδώ υπάρχει και ένα ακόμα παρασκήνιο, αρκετό νομίζω, και το ξέρετε και οι δύο, το τι θα γίνει με την έδρα του κ. Κόκαλη.
7: Ναι.
6: Διότι εκεί μπορεί να δούμε να καταλήξει ένα πρόσωπο που ήταν υποψήφια ευρωβουλευτής της Νέας Αριστεράς. Νέα Αριστερά δεν υπάρχει πλέον.
7: Ακριβώς.
6: Άρα να αποκτήσει πάλι ένα βουλευτή Νέα Αριστερά. Γενικά οι αποχωρήσεις, γιατί από ό,τι κατάλαβα και τον κύριο Παπά, θα ζητάνε από εδώ και πέρα σε όσους έχουν αναξιωθεί, παραιτηθείτε. Παραιτηθείτε.
8: Αυτό θα είναι το μότο.
7: Ξεκάθαρο.
6: Ο Τσίπρας από την πλευρά του θα τους λέει για να σας πάρω παραιτηθείτε. Και θα δουν πάλι το χάρτη με τα πρόσωπα και τις ισορροπίες να αλλάζει. Γι' αυτό εγώ είμαι πάντα επιφυλακτικός. Συγγνώμη, φόβησε, διέκοψα κάτι.
8: Πιέζουν για, για τον ίδιο λόγο ο κύριο Τσίπρας και ο κύριο Παπάς. Παραιτηθείτε.
6: Ναι.
8: Νομίζω όμως ότι αυτό θα είναι το μότο που θα ακολουθεί και η κυρία Δούρου εφ' εξής. Γιατί, για παράδειγμα, ο Σιμεών και η Δικογλου παραδίδοντας την έδρα τη Δευτέρα, όπως αναμένεται, ανοίγει το δρόμο για την ένταξη στο ΣΥΡΙΖΑ της κυρίας Θεοδόρας Ακριώτου, ήταν υποψήφια βουλευτής επίσης στην Εύβοια. Άρα μεγαλώνει κατά ένα πρόσωπο η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στη νέα προσπάθεια θέλει όσο το δυνατόν περισσότερους βουλευτές και με ποιο στόχο. Ο στόχος, κατά την άποψή μου, του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο να περάσει το κατόφλι του 3% και να μπει στη Βουλή. είναι να έχει διατηρήσει κάποιο ρόλο σημαντικό και στην επόμενη μέρα. Την ημέρα που αρκετοί θα κληθούν ή θα προσφερθούν να αποκτήσουν ρυθμιστικό ρόλο.
6: Ναι, έστω και αν δούμε, πάμε σε ένα δεύτερο
8: γύρο. Στο φόντο των συνεργασιών, των πιθανών συνεργασιών.
7: Για να συγκρότηση στις δημοσκοπήσεις για το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα έχει ενδιαφέρον αυτό να το δούμε. Με την κυρία Δούρου πια ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας και με άλλους πια συσχετισμούς και άλλα πρόσωπα μπροστά. Γιατί θα δούμε και άλλους εκπροσώπους του κόμματος να βγαίνουν και σε εμάς και στα ραδιόφωνα και στα κανάλια. Εκεί λοιπόν θέλω να δω τις δημοσκοπήσεις. Πώς θα αποτυπωθεί όλο αυτό, αυτό το διαλέγει σκηνικού μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
8: Ναι, υπό μία έννοια, όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σεπτέμβριος μπορεί να λειτουργήσει ώστε να μηδενιστεί το κοντέρ.
7: Το πιστεύεις αυτό, Φόφη?
8: Ειδικά εάν.
7: Το λένε στο Πασόκ πολύ αυτό.
8: Ειδικά εάν δεν γίνουν εκλογές. Ναι. Το Πασόκ θα το ήθελε αυτό.
7: Όχι, λέω, το πιστεύω κοντέρ ότι... Ναι, σωστό αυτό.
8: Για να ξεκινήσουν από την αρχή.
7: Διακαής πόθος είναι. Διακαής πόθος.
8: Και αυτό ακριβώς επιδιώκουν και καλά κάνουν φυσικά, και το επιδιώκουν από την πλευρά τους. Και νομίζω ότι έχουν κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα σημαντικά σε σχέση με άλλα κόμματα. Δηλαδή πρόγραμμα έχουν, δεν έχουν ισχυρό στρατηγικό αφήγημα. Δεν έχουν συνθήματα που να μπορούν να προσελκύσουν ευρύτερα εκλογικά κοινά. Και αυτό θα επιχειρήσουν πότε. Το ΠΑΣΟΚ έχει, από ό,τι μαθαίνω, συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου στις 30 Ιουλίου, την Παρασκευή 30 Ιουλίου, και νέα συνεδρίαση της Σκιώδους κυβέρνηση τρεις μέρες μετά, στις 3 Αυγούστου.
7: Α,
8: δηλαδή πριν τις διακοπές του Αυγούστου.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Ακριβώς. Ο κύριος Ανδρουλάκης.
7: Τα λαπάνια του λαού δεν τα βλέπω φέτος.
6: Εγώ νομίζω ότι
8: είναι δύο τα θέματα. Είναι η ΔΕΘ, η προετοιμασία της ΔΕΘ, και είναι και κάτι άλλο στο Πολιτικό Συμβούλιο. Είναι πού θα γίνει φέτος η κεντρική εκδήλωση της 3ης του Σεπτέμβρη. Mm. Υπάρχει μία πρόταση στο τραπέζι, η οποία συζητείται, δεν έχουν καταλήξει, να μην γίνει ως συνήθως στην Αθήνα και στο Ζάπιο, αλλά να γίνει σε μία περιοχή όπου το ΠΑΣΟΚ έχει ισχυρές δυνάμεις. Ποια είναι αυτή?
6: Πες μου να πάει στην Κρήτη.
8: Στο Ηράκλειο Κρήτης είναι το πιθανότερο. Συζητήθηκε, προτάθηκε και η Πάτρα. Αλλά το πιθανότερο είναι να γιορτάσουν την εκδήλωση από την
6: Κρήτη. Εγώ όμως ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι στο λεκανοπέδιο. Δεν είναι στην περιφέρεια. Στην Κρήτη και στην Αχαΐα.
8: Θα συμφωνήσω μαζί.
7: Θα συμφωνήσω, αλλά εγώ θα πω ότι
8: μια δυνατή εικόνα χρειάζονται και μια δυνατή εικόνα στο λεκανοπέδιο που έχει ζητήματα δεν μπορεί εύκολα να την αποκτήσει.
7: Στην Κρήτη θα την έχουν την εικόνα τη δυνατή, άρα αυτό επιδιώκει ο κ. Ανδρουλάκης.
6: Είναι πολλές μάχες πάντως.
7: Και με την Ελλάδα του κ. Τσίπρα.
6: Και με τα γραφές προσώπων.
7: Ναι, ναι, ναι, έτσι μαθιά. Υπάρχει παρασκήνιο εκεί γενικότερα. Και διεργασίες.
6: Αλλά εγώ λέω και πάλι το κρίσιμο στοίχημα που είναι μπροστά το ΣΥΡΙΖΑ είναι αν θα πάει απέναντι τον κ. Τσίπρα ή αν θα προσπαθήσει για την επόμενη μέρα να συμπορευτεί με ένα ποσοστό αξιοπρέπειας. Θα φανεί στο χειροκρότημα.
7: Γιατί κάποια στιγμή ο Τσίπρας,
6: όλους αυτούς που έχουν φύγει,
8: θα τους πάρει. Το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη φάση είναι, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει και τη δυναμική Τσίπρα, είναι τα καθημερινά σκληρά μπραντεφέρ με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό του Άδωνη Γεωργιάδη με τον Κώστα Τσουκαλά σήμερα, νομίζω ότι έδωσε τη δυνατότητα στο ΠΑΣΟΚ να επανέλθει σε μία...
6: Ως αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
8: Ναι. Ήθελα να το πω, εικόνα διπόλου με τη Νέα Δημοκρατία.
6: Εντάξει, το επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ αυτό και το θέλει. Και
8: τυχαίο ήταν, αλλά...
7: Τυχαίο, αλλά λειτουργήσε.
6: Δεν είναι αυτό που νομίζεις αγάπη που λένε και το γνωστό ανέκδοτο, αλλά εγώ νομίζω ότι στρατηγικά το ΠΑΣΟΚ θα πηγαίνει σε αυτή την κόντρα με τη Νέα Δημοκρατία σε πολλά επίπεδα.
7: Γιατί ακριβώς θέλει να επιστοποιήσει και το ρόλο του ως αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό είναι το δίπολο. Δεν είναι Νέα Δημοκρατία Τσίπρας. Δηλαδή Μητσοτάκης Τσίπρας είναι Μητσοτάκης Ανδρουλάκης. Νέα Δημοκρατία
8: ΠΑΣΟΚ. Την ώρα που λένε άλλα δημοσκοπήσει σε αυτή τη φάση, το ΠΑΣΟΚ θέλει να επανέλθει ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης και στις δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι ο στόχος.
6: Μια επιτυχία πάντως που έχει το ΠΑΣΟΚ και τον κατάφερε, εκτός ότι καταθέτει προτάσεις, άσχετα αν είναι εφαρμόσιμες ή συζητήσιμες.
8: Δεν μπορεί να το κατηγορήσει κανείς.
6: Καταθέτει κυβερνητικές προτάσεις και υποχρέωσε και τον κύριο Τσίπρα, τον είδα από σήμερα, να αρχίζει τσουκουτσούκου να παρουσιάζει πρόγραμμα.
8: Ναι.
6: Θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι το ΠΑΣΟΚ κινείται
7: πιο γρήγορα και πιο θεσμικά.
6: Έχει
8: ένα λόγο ακόμα ο κύριο Τσίπρας, νομίζω, να το γυρίσει και αυτός προς το πρόγραμμα. Θέλει να κρατηθεί μακριά από όλα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και τις ερωτήσεις που δέχεται. Άρα αρχίζει και βάζει
7: πολλές ανακοινώσεις καθημερινά από την Ελλάς. Δεν έχει ξαναδεί. Πάει και το ξέρεις. Πολλές ανακοινώσεις.
8: Δεν υπάρχουν διακοπές και τα
6: πάντως, κόμματα. Πάντως για Ιούλιο δεν θυμίζει τίποτα και για Ιούλιο που δεν πάμε
8: και
6: σε
8: εκλογές αργότερα.
6: Κάπως έτσι ήταν.
8: Πέντε μέρες γύρω από το 15 Αυγούστου.
6: Η Νέα Δημοκρατία πάντως συνεδριάζει τη Δευτέρα, να δώσουμε και το κυβερνητικό κομμάτι. Συνεδριάζει τη Δευτέρα. Ήταν η συνεδρίαση πρωί. Μετατέθηκε 4 το απόγευμα τελικά. Θα έχει εκεί ενδιαφέρον να δούμε οι βουλευτές που συνήθως διαφωνούν ή ζητάνε περισσότερα, αν θα τοποθετηθούν μπροστά στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος θα κάνει και την κεντρική εισήγηση. Πακέτο δεν είναι το θέμα.
7: Ναι,
6: σε συνθήκες οι οποίες έχουν διαμορφωθεί πάλι με τις αλλαγές στο σκηνικό
7: στη
6: Μέση Ανατολή. Ο κ. Μητσοτάκης θα επαναλάβει το για τις εκλογές. Τον ακούσαμε και χθες στην Πνίκα, που έβαλε ένα ταυτοτικό στοιχείο της Νέας Δημοκρατίας και δείξε πού στρέφεται. Mm-hmm. Είπε ότι είμαστε κεντρό αδύναμοι και έχουμε μια κεντρώα κυβέρνηση μεταρρυθμιστική. Δίνει και αυτό το στίγμα του και φαίνεται ότι η μάχη πραγματικά θα δοθεί στο
7: κέντρο
6: για
7: κέντρο,
6: άλλη μια φορά.
7: Ξεκάθαρα.
6: Θα τα συζητήσουμε και τη Δευτέρα που θα έχουμε περισσότερα, νομίζω.
7: Ήτανε
6: θα έχουμε και τον ΣΥΡΙΖΑ που θα έχει εκλεγεί ο πρόεδρος. Θα είπατε όλα τόσο καλά που δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι. Φόφη μου, ραντεβού τη Δευτέρα.
7: Ευχαριστούμε, Φόφη. Καλό
6: διάλειμμα. Καλό Σαββατοκύριακο. Επιστρέφουμε το πολιτικό μας πάνελ.
8: Θα είμαι εδώ και την Κυριακή.
6: Α, ωραία. Στο πάνελ θα έχουμε τον κύριο Βαγγέλη Λιάκο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ιωάννη Ράπτη, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Χάρη Μαυρουδή, τομεάρχη πολιτισμού της Ελλάς και την κυρία Διαμάντο Μανολάκου, βουλευτή του ΚΚΕ. Σε λίγο κοντά σας, Action 24, επόμενη μέρα.
20: Καλημέρα σας.
21: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
20: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
22: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
23: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
24: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
25: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
26: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
27: Όλα έχουν ανωδική τάση.
28: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
29: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
30: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
31: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
32: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
33: Θάλασσες θα φτιάξω.
31: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
34: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
35: This is my son Antonio.
36: So how are you enjoying Brooklyn so far?
35: I like it a lot.
36: I can't tell you how happy I am that Jake has a new friend.
37: Well, you can't expect to pay the same amounts that you did when you first moved in.
38: I'll just give this to my lawyer.
35: Can Tony stay and eat with us?
36: No.
35: Why not? I won't talk to my parents then either.
36: Jake, talk to me.
39: Μικροί κύριοι, Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Action 24, επόμενη μέρα. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε δίπλα μας τους ανθρώπους που θα δώσουν
2: μια ώρα συζήτηση
1: της πολιτικής. Δεξιά μου είναι ο κ. Βαγγέλης Λιάκος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στην Δυτική Αττική.
2: Καλησπέρα σας.
1: Ο κύριος Ιωάννης Δράπτης, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.
2: Καλησπέρα
1: σας. Και υποψήφιος κατά πάσα πιθανότητα στην Ανατολική Αττική.
3: Κατά πάσα πιθανότητα.
1: Ναι. Πάντα το βάζω. Ναι, ναι. Γιατί πάντα υπάρχουν οι πρόεδροι που αποφασίζουν και τα όργανα. Ανατολική Αττική πάντως ενδιαφέρεται να πολιτευτεί. Η κυρία Διαμάντου Μανολάκο, βουλευτής του ΚΚΕ.
2: Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Και ο κύριος Χάρης Μαυρουδής, τομεάρχης πολιτισμού της Ελλάς. Κατά πάσα πιθανότητα, όταν συνεδριάσουν και εκεί τα όργανα, να είναι υποψήφιο στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Καλή επιτυχία σε όλους σας. Και δεν βλέπουμε εκλογές εκτός από.
5: Αυτό πρέπει να πω. Ότι βλέπετε περιοχές και βλέπετε.
1: Εμείς ακούμε για Σεπτέμβριο. Θα έχουμε ή δεν θα έχουμε. Ποια είναι η πρώτη εκτίμηση.
5: Στο τέλος της τετραετίας εκλογές, το έχει πει ο Πρωθυπουργός.
2: Τι σε κάθε. Άνοιξε, ας το πούμε.
5: Άνοιξε το 27 είναι. Άνοιξε το 27 είναι οι τοποθετήσεις οι οποίες έχουν γίνει επίσημες. Οπότε προς τα εκεί θα είναι οι εκλογές. Και νομίζω, αν θέλετε, και την προσωπική μου άποψη, ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να διατηρήσουμε. Ήδη ο Πρωθυπουργός το έκανε την πρώτη τετραετία, 2019-2023. Τώρα οδεύουμε προς τον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησης. Και είναι κάτι που πιστεύω ότι πρέπει να το κρατήσουμε και να πηγαίνουμε σε σταθερούς κύκλους διακυβέρνησης.
1: Να πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει ανεβάσει πολύ το. Τη ζέστη, το πολιτικό θερμόμετρο, να πω έτσι πολιτικά, είναι το σκάνδαλο ΠΚΠ. Βγήκε χθες ο κ. Μητσοτάκης και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ζήτησαν από την αντιπολίτευση να πει ένα συγγνώμη στα πρόσωπα που ενεπλάξαν όλο αυτόν τον καιρό
2: και
1: στοχοποιήθηκαν από την αντιπολίτευση. Μετά, βέβαια, την απαλλακτική πρόταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Βέβαια,
2: την ίδια ώρα,
1: τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, απαντάει η αντιπολίτευση, είναι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο. Τι ζητάτε, έχετε θράσος να ζητάτε συγγνώμη. Γιατί έχετε την απέτηση να σας ζητήσω συγγνώμη.
5: Για τον ξεκάθαρο λόγο ότι η αντιπολίτευση από την πρώτη στιγμή δεν θέλησε να δούμε το πρόβλημα στη ρίζα του και να προσπαθήσουμε να βρούμε λύση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτό το οποίο έκανε και το έκανε όλη η αντιπολίτευση και σε πολύ έντονο βαθμό. Ήταν να εργαλειοποιήσει όλη αυτή την κατάσταση για να κερδίσει πρόσχερα κάποια πολιτικά ωφέλη. Να σας θυμίσω ότι το προηγούμενο διάστημα, τους προηγούμενους αρκετούς μήνες, οι συζητήσεις που γινόντουσαν και δημόσια στην τηλεόραση αλλά και στη Βουλή ήταν σε επίπεδο ότι η κυβέρνηση είναι μια πλειοψηφία υποδίκων κοινοβουλευτική ομάδα Νέα Δημοκρατία. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης την χαρακτήριζε καμόρα, χαρακτήριζε ότι είναι προθάλαμος δικαστηρίου. Υπήρχε μια κατάσταση τρομερή σε επίπεδο αντιμετώπισης αυτών των βουλευτών. Και τι έγινε στην πορεία. 13 συνάδελφοι ζητήθηκε να γίνει άρση ασυλία τους. Και όντως έγινε και με δική τους παρότρινση. Οι δύο εξ αυτών, πριν βγει η ανακοίνωση προχθεσινή, είχαν αρχιοθετηθεί, ο κ. Χατζηβασιλείου και ο κ. Αθανασίου. Και έμεναν οι υπόλοιποι 11 συνάδελφοι. Σε αυτούς, για τους 7 βγήκε. Έγινε η αρχιοθέτηση και οι υπόλοιποι 4 προχωράει το δρόμο της η δικαιοσύνη. Ό,τι είχαμε πει δηλαδή εξ αρχής περί σεβασμού της δικαιοσύνης και να το αφήσουμε όλο αυτό το κομμάτι έξω από την πολιτική. Άρα το συγγνώμη νομίζω ότι έρχεται και πρέπει να υποθεί από την αντιπολίτευση στον τρόπο με τον οποίο θέλησαν να εργαλειοποιήσουν μια κατάσταση η οποία ήταν εξ αρχής εμφανές το πώς θα οδηγηθεί σε επίπεδο και τόσο των πολιτικών προσώπων, αλλά και όλες τις ουσίες τις οποίες έγινε. Γιατί ποτέ δεν απέρριψε η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία το πώς θα πρέπει να χειριστούμε το συγκεκριμένο
2: άρα
5: ζήτημα.
2: Είναι σκάνδαλο, και, γι' αυτό είπαμε
5: Κύριε
2: Λιάκο, είναι σκάνδαλο. Εγώ δεν βάζω χρώμα, αλλά είναι σκάνδαλο. Μισό λεπτό,
5: εξ αρχής είπαμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα και διαχρονικές παθογένειες. Γι' αυτό κάναμε Εξεταστική Επιτροπή για να βρούμε ποια είναι πραγματικά αίτια που οδηγηθήκαμε.
1: Επειδή
5: οδηγηθήκαμε
1: ότι τηρήσατε, ό,τι ζητήθηκε το τηρήσατε. Και βγήκε η απόφαση της δικαιοσύνης σε αυτόν τον βαθμό να μην διωχθούν από τους 13 ή 9. Βιάστηκε ο κ. Μητσοτάκης να ζητήσει παραιτήσεις υπουργών, γιατί μεταξύ αυτών που παραιτήθηκαν και δεν εμπλέκονται από ό,τι φαίνεται στο σκάνδαλο
2: ήταν και
1: υπουργοί. Ήταν λάθος κίνηση να ζητηθούν παραιτήσεις.
5: Όχι, ήταν εξ αρχής τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, ότι δεδομένου ότι υπήρχε αυτή η κατάσταση εκείνη την περίοδο και μέχρι να γίνει ξεκάθαρο το πώς θα προχωρήσει η κατάσταση και είδαμε ότι πλέον είναι ξεκάθαρο, ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι μεμπτό. Ήταν μια κίνηση η οποία ήθελε να υπάρχει καθαρή εικόνα στο τι θα γίνει μέχρι να ολοκληρωθεί
2: πάντως, κύριε
5: η όποια διαδικασία.
2: Οι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας αφήνουν αιχμές προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Και ο Πρωθυπουργός.
2: Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, βεβαίως, στη χθεσινή του νομίζω τοποθέτηση. Θεωρείτε ότι παίζει κάποιο παιχνίδι συγκεκριμένο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία?
5: Ο Πρωθυπουργός και από το βήμα της Βουλής έχει πει ότι υπάρχει σεβασμός και στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στον πρόσωπο της Εισαγγελίας. Από εκεί και πέρα σας ξαναλέω για μένα και μην ξεχνάμε ότι ο μόνος τρόπος που μπορούσαν να δώσουν τις όποιες εξηγήσεις οι συνάδελφοι βουλευτές ήταν να γίνει άρση ασυλίας. Mm-hmm. Γιατί δεδομένου
1: λέτε ότι δεν γίνεται, Εγγελία,
5: δεν γίνεται με διαφορετικό
1: τον κύριο
5: τρόπο.
1: Γεωργιάδη το πρωί στο κανάλι μας και τον κύριο Μητσοτάκη.
5: Θα
1: το πείτε απλώς για να το βάλετε στην απάντησή σας, γιατί σας ρώτησε και η κυρία Κάτζου, ότι οι εχμές του κυρίου Μητσοτάκη είπε ότι έχει εμπλακεί σε πολιτικά, μάλλον κομματικά παιχνίδια στην Ελλάδα. Ο κύριος Γιάννης ήταν πιο ψηλά ετών του. Την είπε ονομαστικά την κυρία Κοβέση, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θεωρεί ότι μπορεί να διοικεί την Ευρώπη και να την υποδηγεί, ενώ έχουμε σύνταγμα. Άρα υπάρχουν σχόλια και στοχεύσεις.
5: Εγώ σας ξαναλέω ότι τελικά και όπως εξελίχθηκε η κατάσταση, αυτό το οποίο έγινε είναι ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος να ζητηθούν εξηγήσεις από τους συναδέλφους οι οποίοι αναφερόντουσαν στις δικογραφίες και έτσι έγινε η άρση ασυλίας. Και σας ξαναλέω, για μένα το μεγάλο πολιτικό ζήτημα είναι η εκμετάλλευση που έσπευσε να κάνει όλη η αντιπολίτευση σε ένα ζήτημα που εξελίχθηκε τελικά πολύ διαφορετικό από αυτό που θέλαμε στην αρχή.
2: Ακούσατε τον κύριο Γιάννη.
1: Είναι
2: η κυβέρνηση υποδίκων. Γιατί δεν ζητάτε συγγνώμη.
3: Να εξηγήσουμε το εξής. Πρώτα απ' όλα ότι η κυβέρνηση μας δουλεύει κανονικά. Η κυβερνητική πλειοψηφία και δυστυχώς ο κύριος Λιάκος εδώ, που κατά τα άλλα είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος. Δηλαδή, μας λέει τι, ότι το Πασό και την πολίτευση δεν ήθελε να διερευνηθεί το σκάνδαλο που και πέ στη βάση του. Αυτό μας λέει. Κύριε Λιάκο, θα θυμηθείτε από πότε
5: αυτό
3: το Πασό.
5: Γιατί εμείς ήμασταν αυτοί που βρήκαμε τη λύση που πήγαμε στον Ελληνικό.
3: Δεν σας διέκοψα. Το Πασό, λοιπόν, να σα το θυμίσω, από το 20 έχει φέρει το θέμα στη Βουλή 5 φορές. Από το 20. Εσείς θυμάστε τι λέγατε. Τι έλεγε ο κύριος Αβγενάκης, ο κομματάρχης πρωθυπουργού στην Κρήτη. Μας έλεγε το εξής, ότι απευθύνω στον κύριο Ανδρουλάκη, έλεγε ότι δεν φοράει ο κύριος Ανδρουλάκης την εθνική φανέλα. Γιατί αναδεικνύαμε το θέμα του ΠΚΠ. Και λέγαμε, παιδιά, εδώ υπάρχει κάποιο πρόβλημα, το δείτε. Και εσείς μας λέγατε άλλα αντάλλων. Ότι εμείς δηλαδή θέλουμε κάτι άλλο, θέλουμε το καλό της χώρας. Αυτά λέγατε.
2: Εσείς τελικά σας τελείτε.
5: Αυτά λέγατε.
2: Στη φυλακή
3: θα
2: για το
3: πούμε όλα. Θα τα πούμε όλα σε αυτό, έτσι.
2: Υπάρχει στο δημόσιο διάλογο. Πια. Λοιπόν, διάλογο.
3: Πάμε λοιπόν στην ουσία και το τι έγινε σήμερα εδώ. Πρώτη φορά βλέπω κυβέρνηση να πανηγυρίζει, γιατί μόνο 4 βουλευτές της παραπέμφθηκαν. Δηλαδή αυτό είναι πρωτάκουστο. Δεν υπάρχει αυτό. Αλλά κοντά σε αυτό να πούμε ότι δεν είναι μόνο οι 4 βουλευτές. Είναι ακόμα 16 φυσικά πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία ο κύριος Μελάς, ο πρώην διοικητής του ΠΚΠΕ και πρώην υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Συγγνώμη, ότι είναι όλη η Νέα Δημοκρατία, κυβέρνηση
3: όχι.
1: Υποδίκων, η Κόζα Νόστρα, η μαφία,
3: τα πούμε
1: ή τα
3: όλα.
2: Υπόλοιπα. Είναι βαριές κουβέντες, γι' αυτό και
3: χαρακτηρισμοί αυτοί. Να δούμε λίγο το εξής. Πρώτα απ' όλα, ο όρος εγκληματική οργάνωση εμπεριέχεται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σωστό. Τι είναι εγκληματική οργάνωση.
5: Για πολιτικά πρόσωπα.
3: Γιατί την, γιατί την ονομάζει εγκληματική οργάνωση.
5: Για πολιτικά πρόσωπα.
3: Γιατί αποδείχθηκε ότι είχε διάρθρωση, ότι είχε ιεραρχία. Και μέσα από αυτό ένα δις, το οποίο έπρεπε να πάει ένα δις ευρώ στους Έλληνες γεωργούς και κτηνοτρόφους, πήγε στις τσέπες άλλων. Της κυρίας Σεμετζίδου, του κυρίου Φραπέ, του κυρίου
1: Χασάπη.
3: Εννοούμε ότι υπήρχε εγκληματική οργάνωση. Είναι προφανές ότι γαλάζει. Υπήρχαν και πολιτικά πρόσωπα μέσα.
5: Καλά, τώρα μιλάτε σοβαρά.
3: Προφανώς.
5: Ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης δεν έχει κουμπάρ που ήταν δικασμένο
3: για την υπόθεση. Λοιπόν. Είσαι σοβαρός
5: άνθρωπος. Δεν είναι μια πραγματικότητα.
3: Δεν τρέπεστε. Δηλαδή, η διοίκηση δεν είναι αυτή η οποία αποφασίζει, δεν παίρνει πολιτικές αποφάσεις, δεν κατανέμει τους
5: πόρους. Το πώς όλο αυτό δεν απαντήσατε σε κάτι σημαντικό.
3: Πώς κάποιος άλλος όταν δεν ασκεί διοίκηση, θα μας το πει κανένας αυτό.
5: Ναι, δεν απαντήσατε κάτι σημαντικό.
3: Θα μας το πει κανένας αυτό.
5: Υπήρχε πολιτικό πρόσωπο σε αυτό το οποίο λοιπόν, αναφερθήκατε πριν λίγο.
3: Να συνεχίσω. Ωραία. Λοιπόν, δεν πρέπει να ξεχνάμε το εξής, ότι πριν από περίπου ένα χρόνο, η κυβερνητική πλειοψηφία με τις αποφάσεις στη Βουλή αποφάσισε να μην παραπέμψει τον κύριο Αβγενά και τον κύριο Βορή, το θυμάστε. Και αυτό δεν έγινε μια τυπική διαδικασία στη Βουλή. Έγινε μια βραδιά ντροπή στο κοινοβούλιο, όταν οι μισοί περίπου βουλευτές Νέας Δημοκρατίας δεν ψηφίσανε.
5: Και αλλά, η μισή της αντιπολίτευσης.
3: Αλλά το Μαξί μου έστειλε φακέλους να ψηφίσουν ανταυτόν.
5: Το ίδιο είναι στην αντιπολίτευση. Γιατί κάνετε το συμπέρασμα δικά σας.
3: Το θυμόμαστε.
1: Επιστολική ψήφο.
3: Έτσι δεν είναι.
5: Μα και η μισή αντιπολίτευση ήταν με επιστολική ψήφο.
3: Να είμαστε σοβαροί. Δηλαδή. Εκείνη τη βραδιά ξαφνικά 80 βουλευτές της Δημοκρατίας είχαν διάφορα προβλήματα τα οποία δεν τους επέτρεψαν να πάνε στη Βουλή.
2: Άρα θεωρείτε γιατί ψήφισαμε επιστολική ψήφο, υπήρχε κάτι άλλο.
3: Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν εμπιστευόταν την κοινοβουλευτική του ομάδα, γι' αυτό.
2: Θεωρούσε ότι θα έχει διαρροές, δηλαδή. Ναι. Στη συγκεκριμένη ψηφοφορία, ο κ. Μητσοτάκη.
3: Υπήρχαν διαρροές, ήταν απ' έξω, το γνωρίζουν όλοι αυτό και δεν πήγαν να ψηφίσουν.
5: Και στην κυρία Ραμπατζή και στον κύριο Λιβανό δεν φοβόμασταν διαρροές.
3: Είναι συγκεκριμένα.
5: Και στην κύριο Ραμπατζή και στον κύριο Λιβανό. Όχι, όταν λέτε ένα παράδειγμα, θα το λέτε.
2: Μην μιλάτε ο ένα πάνω στον άλλο, δεν αφοβόμαστε. Για να πάρω το λόγο και κύριε
1: Μαυροβουλή.
3: Δεν του αρέσουν.
1: Άρα επιμένετε, δεν θα ζητήσετε συγγνώμη, αυτό καταλαβαίνω.
3: Δεν έχουμε κανένα λόγο.
1: Ότι είναι κυβέρνηση υποδίκων. Αν καταλαβαίνω καλά, μα
3: υπάρχουν τέσσερις υποδίκες αυτή τη στιγμή. Υπάρχει κάτι ακόμα.
1: Ο υπόλοιπος δεν είναι ένοχος.
3: Υπάρχει, όχι. Όχι. Έτσι, δεν είναι ένοχος. Δεν είπαμε ότι είναι ένοχη. Είπαμε ότι είναι υπόδικη.
1: Όταν του λέτε ότι είναι.
5: Η κοινοβουλευτική σας ομάδα δεν έχει.
3: Εδώ.
5: Η κοινοβουλευτική σας ομάδα δεν έχει.
3: Κάτι ακόμα.
5: Απαντήστε
3: το οποίο θα ήθελα να σχολιαστεί εδώ πέρα.
5: Η κοινοβουλευτική σας ομάδα δεν έχει.
2: Ναι, μην το διακόπτετε όμως, γιατί πρέπει να μιλήσει και η κυρία Μανολάκου και ο κύριος Μαυροδή. Σας παρακαλώ πολύ.
5: Τη βαρύτητα αυτό που λέτε.
2: Λοιπόν, κύριε Ράπτη, ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
3: Εδώ σήμερα υπήρχε και αυτή η φοβερή δήλωση του ανεκδίκητου αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και υπουργού, του κ. Γεωργιάδη, ο οποίος αποκάλυψε το Πασόκ ξενόδουλο. Mm-hmm. Θα το καταδικάσετε αυτό, κύριε Λιάκο? Θα καταδικάσετε αυτή την απαράδεκτη δήλωση? Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Γιατί το Πασόκ στάθηκε δίπλα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Θα μας πείτε κάτι γι' αυτό, εσείς που επέρεστε ότι είστε ένα κόμμα ευρωπαϊκό? Δεν κάνετε το παραμικρό. Όχι, το τελευταίο.
2: Ωραία,
3: είναι, θέλω να πω και να κλείσω.
5: Είναι ότι
2: για να κλείσω με αυτό. Σας παρακαλώ.
3: Για να κλείσω με αυτό είναι το εξής. Ότι με τη σημερινή κυβερνητική πλειοψηφία θα ξεχάσουν τα ελληνικά μας. Επιτίθονται ευθέως στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μετά μας λένε ότι σέβονται και εμπιστεύονται τους θεσμούς. Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα?
2: Κυρία Μανολάκου. Λοιπόν, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι παθογένεια, είναι σκάνδαλο. Είναι γαλάζιο σκάνδαλο. Είναι γαλάζιο αποκλειστικά. Γιατί εξετάζει το 2021 όπου η κυβέρνηση είναι Νέα
1: τότε
2: Δημοκρατία.
1: Τότε δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γι' αυτό και αναγκαστικά εξετάζει αυτή την περίοδο.
2: Έχει λοιπόν τη σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας. Οι επιδοτήσεις που δίνονται στους αγρότες ληστεύτηκαν από τους έντιμους αγρότες και τάισαν κομματικό στρατό της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, ο Μαγειρίας, η Σεμερτζίδου, μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες
1: ευρώ. Εγώ θα πω κάτι, επειδή λέμε ονόματα, δεν υπάρχει καταδικαστική απόφαση για κανέναν από αυτούς, οφείλουμε να κάνουμε τη διευκρίνηση. Έχουν κληθεί σε απολογία, δεν υπάρχει καταδίκη μέχρι τώρα. Εγώ
2: είναι μπλεκόμενοι.
1: Σημείο, είναι μπλεκόμενοι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Είναι μπλεκόμενοι,
1: κύριε,
2: έχουν σταματήσει πια να δίνονται επιδοτήσεις. Σε αυτούς, όχι μόνο σε αυτούς και σε άλλους, και ταυτόχρονα πρέπει να επιστρέψουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ
5: και
2: τα οποία υπολογίζονται στα δύο δις, υπολογίζονται στα δύο δις και να δοθούν, στους δικαιούχους. Το λέω γιατί ο κύριος Κινάς μας έλεγε στη Βουλή ότι φέτος για πρώτη φορά πληρωθήκανε κανονικά και ολοκληρωμένες οι επιδοτήσεις. Και ήταν υψηλότερες. Άρα μπορούν πολύ άνετα να δούνε τη διαφορά από τις προηγούμενες χρονιές. Τι τους κλέψανε και τι πρέπει να τους επιστρέψουνε. Και αυτό είναι κομβικό το σημείο. Γιατί οι αγωνιζόμενοι αγρότες βγήκαν στους δρόμους, διεκδικούσαν την επιβίωσή τους και διεκδικούσαν την επιστροφή των κλεψιμέικων. Και αντί γι' αυτό έχουμε από την εισαγγελία και την αστυνομία κλήσεις για αγροτοδικεία. Είναι πρόκληση και μεγάλη ντροπή.
1: Εκτιμάτε και αφορά, εσείς ότι είναι κυβέρνηση υποδίκων η Νέα Δημοκρατία ή διαφοροποιήστε αυτό?
2: Πολιτικών ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και είναι και για άλλα σκάνδαλα. Εξάλλου, θεωρούμε ότι αυτό το σύστημα είναι σύμφυτα με σκάνδαλα. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εμείς δεν αναγνωρίζουμε ότι είναι φορέας κάθαρσης. Και δεν το αναγνωρίζουμε γιατί συγκαλύπτει.
4: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Ναι. Συγκαλύπτει την αγροτική πολιτική που είναι υπεύθυνο να γεννάει.
4: Άρα δεν αναγνωρίζετε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
2: Δηλαδή, η Εισαγγελία τι λέει? Θέλω τους κοινοτικούς πόρους που παρθήκανε ανέντιμα. Έτσι. Όμως τι δεν λέει? Ότι η κοινή αγροτική πολιτική είναι η αιτία που γεννάει τέτοια σκάνδαλα. Γιατί δίνει την επιδότηση στη γη και όχι στην παραγωγή.
6: Και αυτόματα βλέπουμε από περιοχές της Κρήτης να έχουν βοσκοτόπια στο γράμμο, στη Δυτική Μακεδονία. Δηλαδή, τι μεταφέρανε και βόσκανε τα
4: ζώα. Αυτό δεν είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
6: Ε?
4: Σε αυτό δεν φταίει η Ευρωπαϊκή Αγγελία.
6: Ναι, αλλά έπρεπε να καταδικάσει σαν αιτία των σκανδάλων και την κοινή αγροτική πολιτική.
1: Και τον τρόπο που αν δεν υπήρχε κοινή αγροτική πολιτική, θα έπρεπε να επιδοτήσει αγρότες, αλλά το συζητάμε.
6: Ναι, ναι, επιδότησε μη αγρότες, αφού δεν απαιτούσε. Και τελειώνω
1: ότι
6: αυτό που λέει η βολική αντιπολίτευση, ότι το σκάνδαλο δεν είναι η κανονικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύεται ότι δείχνουν ανοχή και στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γεννά σκάνδαλα. Εξάλλου δεν είναι και το μοναδικό, μέσα και στο Ευρωκοινοβούλιο. Το σκάνδαλο του Κατάρ και δεν συμμαζεύεται. Και στο παρελθόν έχει παραιτηθεί λόγω σκανδάλων και ολόκληρη επιτροπή, η επιτροπή του Σαντέλ.
4: Μάλιστα.
6: Είναι σύμφυτα με αυτό το σύστημα.
4: Κύριε Μαυρουδή, εσείς τι λέτε για τον ΟΠΕΚΠΕ?
1: Η θέση της Ελλάς.
4: Ποια είναι η θέση της Ελλάς?
7: Η θέση της Ελλάς, η θέση της ελληνικής κοινωνίας όταν ακούμε. Όταν ακούμε μια κυβέρνηση να επέρεται επειδή αντί για 11 ή 13 ήταν 4 οι ενεργεία βουλευτές και μάλιστα κάποιος εξ αυτών ήταν, υπήρξε και υπουργός της κυβέρνησης, υπόδικη για ένα σκάνδαλο το οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας οδηγεί την Ελλάδα στο δικαστήριο, είναι... Δεν ξέρω. Πραγματικά, νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε με όρους, επειδή προέρχομαι και από το χώρο της τέχνης, επιθεώρησης. Ποια κυβέρνηση στην Ευρώπη θα μπορούσε πραγματικά να έχει ως απάντηση σε αυτές τις κατηγορίες ότι δεν είναι 11 αλλά είναι 4. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχουμε χάσει το μέτρο σε αυτή τη χώρα και όχι τίποτα άλλο.
4: Πάντως, αλλά... για όσους υποθέσεις μπήκε στο αρχείο, στοχοποιήθηκαν αδίκως. Αυτό το καταλαβαίνετε, νομίζω.
5: Δεν, το τεκμήριο της αυθότητας για όλους τους υπόλοιπους, ας πούμε, δεν
4: είναι. Ναι, ναι. Εγώ μιλάω για αυτούς.
5: Πάρα πολύ, κύριε Μαυρουδία.
4: Κύριε Λιάκο, θέλω την άποψη της Ελλάδας για αυτό.
7: Εκπροσωπείτε της αυθότητας, να απαντήσω.
5: Έναν αρχηγό, ο οποίος επέλεξε να βάλει στα συνοδέλτια του έναν αμετάκλητα καταδικασμένο με 13-0 για παράβαση καθήκοντα.
7: Η λάσπη που έχει πέσει στον πρώην Πρωθυπουργό.
5: Ποια λάσπη?
7: Από την σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, νομίζω ότι κάποτε θα μνημονεύεται στα βιβλία της κοινωνιολογίας και των πολιτικών επιστημών.
5: Γιατί δεν
7: να προχωρήσω όμως αυτό, γιατί
5: υπουργό.
7: Δεν θέλω να αλλάξω συζήτηση. Δεν θέλω. Μην χάσουμε αυτό που πρέπει να μιλήσουμε. Άλλωστε δεν έχω προλάβει να μιλήσω, έτσι.
4: Ναι.
7: Συγγνώμη λοιπόν, δεν πρέπει να ζητήσει η αντιπολίτευση επειδή ζητάει να πέσει φως σε μια υπόθεση που μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει λειτουργήσει και ευτυχώς που έχει λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί αλλιώς θα είχαμε την ίδια τύχη με το σκάνδαλο των υποκλοπών ή με το μπάζωμα των στοιχείων στα Τέμπη. Το σκάνδαλο λοιπόν του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια υπόθεση που πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η κυβέρνηση, να ζητήσει συγγνώμη από τους αγρότες που θα χάσουν τις αυριανές επιδοτήσεις, γιατί όπως έχουν πει κυβερνητικά στελέχη, το πρόστιμο των 500 εκατομμύριων που θα πληρώσει η Ελλάδα θα το πληρώσει από τις επιδοτήσεις που θα πηγαίνουν στους αγρότες.
1: Έχει πληρώσει η Ελλάδα πρόστιμο και για προηγούμενες κυβερνήσεις όπως του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Δεν θα κάνω συμψηφισμούς.
1: Ο οποίος σας ρωτώ αν ξέρετε, λέω.
7: ΣΥΡΙΖΑ, θα κάνω συμψηφισμούς. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Λέω αν ξέρετε, αν και στο παρελθόν συνέβαιναν κάτι αντίστοιχα πράγματα.
7: Αυτό τώρα θα είναι το μέτρο σύγκρισης. Δηλαδή, έχουμε ρίξει τόσο χαμηλά τον πύχη.
1: Ότι αν
7: στην
1: η κυβέρνηση
7: Ελλάδα...
1: αυτή είναι υποδίκων και πρέπει να απολογείται, το ίδιο προφανώς θα ίσχυε και για τις προηγούμενες κυβερνήσεις που κατηγορήθηκαν και πληρώσαμε πρόστιμα. Αυτό είπα εγώ.
4: Εντάξει, αλλά εκεί δεν υπαγώθηκαν λεφτά.
7: Αυτή τη στιγμή,
1: εδώ συζητάμε για 13.000 ευρώ πάντως.
4: Εγώ μιλάω για τους πολίτες, δεν πήραν τα χρήματά τους. Δεν μιλάω για τους πολιτικούς.
7: Εδώ μιλάμε, επειδή μιλάμε για σπήλωση ανθρώπων, όπως είπε πριν πολύ σωστά ο κύριος Λιάκος, να θυμίσω ότι η κυβέρνηση, όταν υπήρξαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, προσπάθησε να στοχοποιήσει κάποιους αγρότες που ήταν μέσα σε αυτούς που πρωτοστατούσαν σε αυτές τις κινητοποιήσεις,
4: όπως
7: τον κύριο Ανεστίδη,
5: ο οποίος αποδείχθηκε
7: με δηλώσεις μια σειράς από στελέχη. Mm. Άρα, για να ξαναγυρίσω σε αυτό που λέγαμε πριν, η κυβέρνηση πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό που ζούμε σε ένα καθεστώς που έχει θεσμοθετηθεί πια η διαφθορά. Δεν τυχαίο ότι το 98% των Ελλήνων Το λέει αυτό σε έρευνες, ότι πιστεύει ότι ζούμε σε μια διεφθαρμένη χώρα. Η κυβέρνηση πρέπει να ζητήσει συγγνώμη.
1: Μάλλον κάνετε λάθος στο στοιχείο.
7: Δεν κάνω λάθος στα στοιχεία.
1: 98%.
7: Όχι, δεν τα κάνουμε στην Αμαλία, πιστέψτε με, αλλά εγώ δεν σας ειρωνεύτηκα. Εγώ μιλάω.
1: Ας κρατήσουμε ένα επίπεδο. Δεν είναι προσωπικές.
7: Απλώς λέω,
1: επειδή με βάση τις δημοσκοπήσεις που έχουμε, το ποσοστό της διαφθοράς, τουλάχιστον αυτό που βλέπουμε, στην τελευταία που είδαμε, ήταν 46%. Γι' αυτό σας ρώτησα αν το 98 είναι. Εκτίμηση εγώ, είναι εγώ κάτι
7: μιλάω,
1: άλλο.
7: Αλλά εγώ μιλάω άλλο αυτό που λένε ότι είναι διεφθαρμένη μια κυβέρνηση και εγώ μιλάω ότι ζούμε το 98% των Ελλήνων πιστεύει ότι ζούμε σε μια διεφθαρμένη χώρα. Λοιπόν, άρα αυτός που πρέπει να ζητήσει συγγνώμη που πανηγυρίζει για το ότι έχουν μονάχα 4 που θα οδηγηθούν στα δικαστήρια είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και θυμίζω ότι τόσο ο κύριος Γεωργιάδης, όσο και ο κύριος Βορύδης, όσο και η υπεύθυνη που είναι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις μετρήσεις, η κυρία, θυμίστε μου το επίθετο, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το επίθετό της, μας λέγανε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι δεν υπάρχουν ευθύνες. Και είδαμε όλοι που έχουμε οδηγηθεί σήμερα. Αυτά όμως τα σκάνδαλα, εκτός από το ότι συντηρούν ένα κλίμα διαφθοράς, συντηρούν και μία αίσθηση ότι η Ελλάδα συνεχώς θα είναι υπόλογη οικονομικά απέναντι στην Ευρώπη. Και θέλω να σας πω και κάτι τελευταίο. Η κυβέρνηση φέτος επιδότησε 16 εκατομμύρια εγωπρόβατα για την περσινή χρονιά. Η Ελστάτ, όχι η Αμαλίας, η Ελστάτ, λέει ότι έχουμε 10 εκατομμύρια εγωπρόβατα. Οπότε αυτό το σκάνδαλο που συμβαίνει στον αγροτικό τομέα είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Και το ότι διερευνά αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα το 2021, δεν θα μας κάνει, είμαι σίγουρος, καμία εντύπωση όταν θα ξεκινήσει να διερευνά τι έγινε και το 2022, το 2023, το 2024 και ούτω καθεξής.
1: Κύριε Λιάκο,
4: ακούσατε.
1: Ακούσατε σύσσωμη την αντιπολίτευση να λέει ότι αντί να ζητάτε εσείς συγγνώμη, έχετε το θράσος να ζητάτε συγγνώμη εσείς για αυτά που κάνατε.
4: Είναι γαλάζιο
5: να θέλουμε πάρα πολλές φορές. Πρώτα απ' όλα,
6: και συγγνώμη χωρίς υλικό αντίτιμο.
5: Για πάρα πολλές φορές τον όρο πανηγυρισμός. Δεν νομίζω να πανηγυρίζει κανείς. Αυτό το οποίο σας είπα από την πρώτη στιγμή είναι ότι το επίπεδο συγγνώμης που ζητήθηκε ήταν προς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε όλη η αντιπολίτευση το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν ήθελε σε καμία των περιπτώσεων να σεβαστεί και δεν το κάνει κανένα κόμμα τεκμήρια αθωότητας. Το είδαμε και πριν λίγο στη συζήτηση την οποία είχαμε. Ο κύκλος ο οποίος έγινε, σχεδόν δεν υπήρχε κανένα σεβασμός στο τεκμήριο της αθωότητας. Οπότε δεν υπήρχε κανένα πανηγυρισμός πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι.
6: Συγγνώμη να διευκρινίσω κάτι.
5: Μια αντιμετώπιση της πραγματικότητας και να έρχεται η κατάσταση στο επίπεδο του πραγματικού. Γιατί συνειδητά.
6: Δεν ρίχναμε τις ευθύνες. Ζητήσαμε έλεγχο ποινικών ευθυνών.
5: Όλους τους προηγούμενους μήνες αυτό το οποίο κάνατε ήταν να έχετε πάρει την μπάλα από το πολιτικό γήπεδο που είμαστε ως πολιτικοί και μέσα στη Βουλή και να έχετε πάει σε ένα γήπεδο εισαγγελικό και να έχουμε γίνει όλοι στα πάνελ εισαγγελείς, να έχετε γίνει δικαστές και να βγάζετε συμπεράσματα. Από το κύκλο της προηγούμενης συζήτησης κρατάω ότι η κυρία Μανολάκου παραδέχεται ότι πλέον το σύστημα είναι σωστό και λειτουργεί, δεδομένου ότι κάποιοι οι οποίοι θα έπρεπε, μάλλον δεν θα έπρεπε να παίρνουν επιδοτήσεις πλέον
1: αυτό
5: δεν παίρνουν.
4: Οπότε, μπράβο,
5: οπότε
1: αυτό που σας είπε, τα κλεμμένα
5: παραδέχτηκε.
1: Θα επιστρέψουν.
6: Αλλήμον, αφού είναι σε
5: αυτή πρώτη στιγμή
6: σε και,
5: μέσω, και μέσα από την οικονομική εισαγγελία και την οικονομική αστυνομία και το κομμάτι που είχε μπει στον έλεγχο όλο η αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, όλες οι ανακοινώσεις οι οποίες γίνονται, οι έλεγχοι βγάζουν αποτελέσματα και ανακοινώνονται
4: συστηματικά. Κύριε Λιάκο, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι έπρεπε να έχετε δράσει πολύ νωρίτερα.
5: Εκεί ήθελα να ολοκληρώσω για τη συγγνώμη την οποία ζητήθηκε να πούμε στον ελληνικό λαό.
4: Άρα ουσιαστικά
5: ο έμπρακτος τρόπος. Ναι, το έχει παραδεχτεί η κυβέρνηση.
4: Ήταν ένα ζήτημα το οποίο δεν
5: είναι έμπρακτη η συγγνώμη μέσα από τις κινήσεις.

0: που όλα τα κόμματα μαζί βγάζουν ποιο θα είναι το πλαίσιο και το όραμα όλης της χώρας για τον αγροτικό κόσμο του μέλλοντος.
1: Θέλω να διευκρινίσω κάτι που θα διευκολύνει τη συζήτηση.
2: Θα πιστέψουμε.
1: Η Εξεταστική Επιτροπή, τι έχει σαν ρόλο, όχι να δικάσει.
2: Η Εξεταστική, ναι, για την προανακριτική.
1: Αλλά προανακριτική δεν φτιάχτηκε ποτέ.
2: Δεν φτιάχτηκε ποτέ αυτό. Εκεί ήταν
1: αλλά να ελέγξει εάν υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Αυτό ζητούσαμε. Δεν ζητάμε, δεν κάνουμε το δικαστήριο. Έλεγχο τυχών ποινικών ευθυνών. Και η συγκάλυψη της κυβέρνησης, τι ήτανε, να μην γίνει ούτε αυτό. Ο έλεγχος δηλαδή.
2: Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με τον κύριο Λιάκο, τον κύριο Ράπη, τον κύριο Μαυρίδη και την κυρία Μανουλάκη.
3: Βεβαίως.
4: Καλημέρα.
3: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
4: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
5: Μη θεωρήστε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
6: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
7: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
8: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
9: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
10: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
11: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
12: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
13: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
14: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Άξιον 24, επόμενη μέρα και συνεχίζουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
2: Αφού πάμε στον κύριο Ραπ. Ναι. Θα μπορούσα πριν,
1: να δώσουμε το χρόνο στον κύριο Μαυρουδή, γιατί μας είπε ένα στοιχείο πριν και εμείς το αφισβητήσαμε βάσει τις δημοσκοπήσεις. Ο λόγος εσάς, κύριε Μαυρουδή.
2: Ναι, κύριε Μαυρουδή.
3: Τώρα είναι το ευρωβαρόμετρο.
1: Είναι έρευνα του 2024 του ευρωβαρόμετρου. Η αίσθηση που έχουν οι πολίτες
2: για τη χώρα.
1: Ότι ζουν. Όχι,
2: το λέω για να είμαστε.
1: Αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Εμείς αναφερθήκαμε στο κομμάτι των δημοσκοπήσεων.
2: Ναι.
1: Και λοιπόν, ο κύριος Μαυρουδής...
2: Πάμε λίγο

0: πιο πολιτικά, γιατί τώρα κύριε
1: Μαρκάκη. Και αυτό πολιτικό είναι το ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι πολιτικότατο.
0: Καθαρά πολιτικό, αλλά λέω και από αφορά διαφορά. Πολιτικότατο είναι, αλλά πάμε και σε άλλα τη πολιτική επικαιρότητα. Κύριε Ράπτη, ενώ είστε το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση, σε όλε τι τελευταίε δημοσκοπήσει βλέπουμε ότι δεν υπάρχει δυναμική. Και η επανεμφάνιση του κύριου Τσίπρα με το κόμμα Ελλάς ξεκάθαρα σας έχει δημιουργήσει κάποια προβλήματα, γιατί σε όλες τις δημοσκοπήσεις είστε τρίτη. Σας προβληματίζει αυτό? Θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξετε τη στρατηγική σας? Και επίσης, όλο αυτό το κομμάτι της διεύρυνσης θα συνεχιστεί? Και αναρωτιέμαι τι θα γίνει με την κυρία Τζάκρη, αν σκέφτεστε να έρθουν και άλλα στελέχη, αν δεν το θέλετε, αν θα βάλετε κάποιους όρους, γιατί ακούγονται διάφορα.
2: Ωραία, θα απαντήσω. Θα μου επιτρέψετε ένα μικρό σχόλιο, ναι, για να το κλείσουμε του
1: κυρίου Λιάκου. Θα είναι απάντηση του κυρίου Λιάκου.
0: Ναι, έτσι θα πάει.
2: Τώρα, εντάξει, είναι πραγματικά καταπληκτικό ότι μία απλή διοικητική μεταβολή, δηλαδή ότι πήραν τον ΟΠΕΚΕΠΕ όπως ήταν, χωρίς να αλλάξει το παραμικρό, και το μεταφέρουν στην ΑΔΕ, το βαθύσουμε τα αρρύθμιση. Είναι καταπληκτικό αυτό. Συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, πουθενά άλλου.
3: Γι' αυτό το καταψηφίσατε.
2: Είναι καταπληκτικό.
3: Γι' αυτό το καταψηφίσατε.
2: Δεν συμβαίνει πουθενά άλλου. Οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιοι διευθυντές, οι ίδιοι τμηματάρχες, οι οποίοι εμπλέκονται. Οι οποίοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο, εκτός από την κυρία Τιχεροπούλου, για την οποία δεν βρέθηκε θέση, μεταφέρθηκαν αυτούς στην ΑΔΕ. Το επιχείρημα είναι πιο ότι θα γίνονται έλεγχοι. Γιατί τους έλεγχους τους έκανε η ΑΔΕ, λοιπόν, σε πρώτη φάση, η οποία ήταν πραγματικά υπεύθυνη γι' αυτό? Ο κύριος Βορύς το έχει παραδεχτεί αυτό. Ότι η ΑΔΕ δεν έκανε τους διαστατικούς ελέγχους. Είναι μια απλή διοικητική μεταβολή. Δεν είναι το παραμικρό. Δεν συμβαίνει κάτι επί της ουσίας. Ο ρόλος του ΕΠΚΕΠΕ θα πρέπει να είναι και αναπτυξιακός. Να δούμε δηλαδή πού κατευθύνουν τους πόρους. Πού πάνε. Με ποιο τρόπο.
0: Πάμε παρακάτω τώρα.
2: Θα μπορούσε να λυθεί με εντελώς διαφορετικούς τρόπους από το παρελθόν. Να το ξαναπούμε. Από το 20 το έλεγαν ότι υπάρχει πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Νέα Δημοκρατία επέρεται ότι έκανε φοβερή ψηφιακή μετάβαση, αλλά παρόλα αυτά τα αισθήματα της ΑΔΕ δεν είναι επικοινωνία με το ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιος φταίει γι' αυτό?
0: Ωραία.
2: Και ένα τελευταίο, δεν άξω τον κύριο Λιάκο να καταδικάσει τον κύριο Γεωργιάδη. Θα τον καταδικάσετε? Είναι πράγμα το Πασόκ ξενόδουλο? Θα μας το πείτε αυτό? Γιατί αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και περνάει έτσι, και περνάει έτσι, το ξαναλέω, από ένα κόμμα το οποίο επέρεται ότι είναι ευρωπαϊκό κόμμα. Νομίζω ότι μάλλον.
3: Σας απάντησα
2: είναι.
3: Ότι είναι Ευρωπαϊκό Κόμμα, δεν επέρεται τον Ευρωπαϊκό Κόμμα.
2: Α, ναι.
3: Η Νέα Δημοκρατία έβαλε
2: σοβαρά
3: την στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Σοβαρά. Τον κύριο Γεωργιάδη τον καταδικάσετε.
3: Πραγματικότητα.
2: Θα τον καταδικάσετε, κύριο Γεωργιάδη.
3: Κάνετε τη δήλωση του
2: Θα τον καταδικάσετε.
3: Και σας είπα, είπατε εσείς, αφήνοντας μομφή για την Νέα Δημοκρατία, αν είναι Ευρωπαϊκό Κόμμα ή όχι. Τώρα αλήθεια.
2: Αλήθεια.
3: Συμφωνάζετε το ΕΟΚ και να είναι το ίδιο συνδικάτο?
0: Συμφωνάζετε
3: το Πασόκ και το ΕΟΚ και να είναι το ίδιο συνδικάτο? Και τώρα μας λέει ότι αν είναι Δημοκρατία είναι ποτέ δυνατό?
2: Ο κύριο Γεωργιάδη βγαίνει σήμερα.
1: Δύο διαφορετικά πράγματα.
2: Είναι δυνατόν.
1: Δύο διαφορετικά
2: από πράγματα. Φαίνεται...
1: Είναι η δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη που ζητάει απάντηση, αλλά η πραγματικότητα είναι το μοναδικό κόμμα που ήθελε να μπει η Ελλάδα τότε στην Ευρωπαϊκή, στην ΕΟΚ τότε, ήταν η Νέα Δημοκρατία και η μοναδική που το ψήφισε. Αυτή είναι η ιστορικά γεγονότα.
2: Πριν 50 χρόνια.
1: Τότε μπήκαμε στην Ελλάδα.
0: Ωραία, πάμε τώρα. Μην εξαντλήσουμε την
1: απάντηση. Τώρα σε αυτό που σα ρώτησα.
2: Θα απαντήσω, να κλείσω με αυτό όμω, ότι από ό,τι φαίνεται σημαίνει η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με την τότε Νέα Δημοκρατία. Έχει προσχωρήσει. Λοιπόν, στο λαός.
1: Δηλαδή.
2: Έχει προσχωρήσει στο λαός αυτό. Τι
3: είναι αυτά που λέτε τώρα?
2: Γιατί την κυρίαρχη πολιτική μπορούμε... έτσι, την ασκεί αυτή τη στιγμή ο κύριος Γεωργιάτσης με τις αντιλήψεις που έχει.
1: Φταίει αυτό.
0: Φταίνε
1: αυτές οι αντιλήψεις της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτό που σας επισήμανε η κυρία Κάτζου, ότι στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι.
2: Θα το απαντήσουμε τώρα.
0: Ναι, δεν έχει απαντήσει.
2: Θα
0: απαντήσει τώρα.
4: Κύριε Ράπτη, υπάρχει ο κίνδυνος, αν συνεχίσουμε να μιλάμε για τον αδονισμό. Γιατί αυτό το φαινόμενο σχολιάζουμε τώρα, να μην συζητήσουμε για τις πραγματικές ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας και την απουσία στρατηγικής.
2: Είναι πραγματικές και το ένα έχει σχέση
4: βεβαίως,
2: με το
4: βεβαίως, βεβαίως. Αλλά νομίζω ότι πέφτουμε, σε αυτή την παγίδα που μας στείνει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Οι δημοσκοπήσεις πράγματι μας προβληματίζουν, τις παρακολουθούμε, αλλά ξέρετε κάτι, για μας δεν είναι κάτι το οποίο είναι νέο αυτό. Δηλαδή, πριν από αρκετό καιρό, μας παρουσιάζαν την κυρία Κωνσταντοπούλου με ποσοστά της τάξης. Παρόμοια.
1: 16%, με αυτά που έχει ο
2: κύριος Τσίπρας, θυμάστε τι λέγαμε τότε. Λέγαμε τότε ότι αυτό είναι πρόσκαιρο και ότι, εν πάση περιπτώσει, εμείς στην κοινωνία δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα.
2: Κάτι ανάλογο βλέπουμε και σήμερα.
1: Δηλαδή, αλλά... ο κύριος Τσίπρας είναι φουσκωμένος στις δημοσκοπήσεις.
2: Ναι, εάν αναλογιστούμε ότι από το Σεπτέμβρη κλείνουμε περίπου ένα χρόνο που έχει μια υπερπροβολή από τα μίντια, όπου δεν υπάρχει ουσιαστικός αντίλογος σε ό,τι λέει, ότι δεν έχει μπει πραγματικά στην πολιτική αντιπαράθεση και ότι φουσκώνεται, φουσκώνεται, φουσκώνεται, Εντάξει, δεν είναι περίεργο αυτό ότι έχει δηλαδή, τέτοια ποσοστά.
0: Η υπερπροβολή του κόμματος του κ. Τσίπρα και του ίδιου του κ. Τσίπρα από τα μέσα ενημέρωση θεωρείται ότι μπουστάρουν, ναι. Συγγνώμη, για το
2: αυτό δεν είναι. Ναι, προσέξτε, ναι, το θεωρούμε
0: το
2: αυτό,
0: κόμμα
2: έτσι,
0: του κ.
2: Ναι.
0: Τσίπρα.
2: Ναι, μα όταν είναι συνεχώς στη δημοσιότητα, όταν εν πάση περιπτώσει δεν έχει απάντηση.
1: Και πριν όταν, κ.
0: Αυτό θα έλεγα.
1: Δεν είσαι στο 30%.
0: Ναι. Όσο, και πάλι η Βελόνα ήταν κολλημένη. Δεν το λέμε εμείς, το έχουμε πει κορυφαία στελέχη του Πασόκ.
2: Το είπα να το ξαναπώ.
1: Αυτό και ο κ. Τσίπρας, και το είδαμε και σε μια δημοσκόπηση νωρίτερα, λέει ότι υπάρχει πρόβλημα στην αντιπολίτευση συνολικά, υπάρχει ένα κενό. Γι' αυτό και η επιστροφή του κύριου Τσίπρα έχει τέτοια αποδοχή στην κοινωνία. Όχι γιατί
0: έχει πει σε όλε τι δημόσιε τοποθετήσει.
2: Ο κύριο Τσίπρα το λέει αυτό.
0: Όχι, το κύριο Τσίπρα μιλάει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, να απαντήσω. Αλλά και οι δημοσκοπήσει το δείχνουν. Γιατί με, άμα τη εμφάνιση του κόμματο, του νέου κόμματο του κύριου Τσίπρα, κατοχύρωσε με βάση τι δημοσκοπήσει, τη φωτογραφία τη στιγμή. Και... το λέω για να μην παρεξηγηθούμε. Μπράβο, τη δεύτερη θέση.
2: Γιατί αυτό το επαναλαμβάνω, έχει συμβεί ξανά. Άρα λοιπόν μα προβληματίζει.
0: Άρα θεωρείτε ότι θα ξεφουσκώσει το κόμμα του κύριου Τσίπρα κάποια στιγμή από το φθινόπωρο και μετά.
2: Ναι, αλλά αυτό δεν θα γίνει από μόνο του. Χρειάζεται και εμεί να κάνουμε πάρα πολύ δουλειά. Γι' αυτό λέω ότι παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, μας προβληματίζουν. Θα δούμε τι θα κάνουμε στα δικά μας.
0: Πείθετε την κοινωνία, γιατί πρόγραμμα για σοβαρές ζητήματα υπάρχει. Το ακούμε. Τώρα γίνονται και συνεντεύξεις. Όμως αυτό το δικό σας πρόγραμμα για σοβαρά ζητήματα πείθει την κοινωνία, γιατί αυτό νομίζω αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Νομίζω το εξής, ότι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε εμείς θα το δούμε, όχι εσείς, είναι αυτό ακριβώς. Ότι η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τις δημοσκοπήσεις και όχι γύρω από τα πραγματικά προβλήματα τα οποία έχει η κοινωνία. Και εμείς πρέπει να τη στρέψουμε και τη συζήτηση, γιατί νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι έχουμε ένα σοβαρό πρόγραμμα και πρέπει να το επικοινωνήσουμε. Ωραία. Είναι δική μας ευθύνη αυτό. Δεν είναι δική σας ευθύνη.
0: Βάζε μια αντιλία, γιατί δεν έχουμε πολύ να μιλήσουν όλοι.
2: Δεν είναι δική σας ευθύνη, θα το δούμε, αλλά εμείς είμαστε εξαιρετικά αισιόδοξοι και εμείς πιστεύουμε ότι με πολλή δουλειά θα κατακτήσουμε τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει.
0: Κυρία Μανουλάκου.
1: Γιατί διέφερε να απάντησε, χρωστάει μια απάντηση.
0: Ναι, μετά,
1: να
0: το πω,
2: επειδή μου είπατε να μην είναι.
0: Ναι, αλλά να μιλήσει και ο κ. Μαυρούτσης και μετά, άμα προλάβουμε, βεβαίως.
5: Λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις, το θέμα. Οι δημοσκοπήσεις βεβαίως εκφράζουν μια δεδομένη στιγμή. Βεβαίως μερικές είναι και για να επιβάλλουν και να προσανατολίσουν, να δεσμεύσουν ίσως.
1: Καλλιεργούν κλίμα, δηλαδή λέτε.
5: Να δημιουργήσουν ένα κλίμα υπέρ ενός συγκεκριμένου.
0: Οι δημοσκοπήσεις το κάνουν αυτό. Είτε αποτελέσματα δημοσκοπήσεων δημιουργούν ένα κλίμα. Γιατί οι δημοσκοπήσεις.
5: Όχι, υπάρχουν και δημοσκοπήσεις που είναι για τη διαμόρφωση.
0: Α, μάλιστα.
5: Και το λέω γιατί το αστικό σύστημα έχει ζόρια, η λαϊκή αγανάκτηση έχει αυξηθεί. Άρα την αναμόρφωση του αστικού συστήματος προσπαθεί να τη διαμορφώσει.
1: Άρα ο κύριος Τσίπρας αυτό... καθιερώνει μέρος του αστικού συστήματος.
5: Σαφέστατα και αυτό φαίνεται. Αν θέλετε, γιατί αμφισβητεί τον πόλεμο, συμπόρευση έχουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Εκείνος λέει ότι εμείς είμαστε μια αριστερά και βερνός αριστερά, όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
5: Ναι. Σε αυτά λοιπόν που είπε, είναι να συγκαλύψει την πολιτική που δεν διαφέρει στρατηγικά από αυτή της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, τον αγωνίζεσαι ενάντια σε πληστηριασμό κατοικιών, ανθρώπων, άνεργων, με παιδιά, αμαία, με απολυμένους, είναι γυμναστική, είναι διαμαρτυρία ή είναι διεκδίκηση να έχει το σπίτι του γιατί σε τέτοιες συνθήκες δεν μπορεί να το ξεπληρώσει. Όμως ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός που πέρασε τις ηλεκτρονικές τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς για να μην παίρνει χαμπάρι ακόμα και ο άμεσα ενδιαφερόμενος ότι ληστεύεται η μόνη κατοικία που έχει. Και μάλιστα από πού, από παραμάγαζα των τραπεζών, από funds και σε τι τράπεζες, σε αυτές που έχει δώσει και επί ημερών του, επί 10 χρόνια, 10-12, δεν πληρώνουν κανένα φόρο. Και ο άνεργος που δεν έχει να πληρώσει την οφειλή του, του παίρνουν το σπίτι. Και βέβαια, στην περίοδο Τσίπρα ήταν πάλι αναθεώρηση του συντάγματος, που προτείναμε να φορολογούνται οι εφοπλιστές και δεν το πέρναγε. Αυτή είναι η πολιτική του. Και βεβαίως... μου λέτε τώρα για πολιτική διαφορετική, ίδια είναι. Μήπως και οι συνθήκες,
1: μήπως
5: και οι συλλογικές συμφάσεις δεν τις τίναξε στον αέρα επί Τσίπρα με τον νόμο Αχτσόγλου που ήταν συνέχεια του
1: μας εμνημόνια και είναι διαφορετικές οι περίοδοι. Μία ερώτηση στον κύριο Μαυρούδη. Ακούσατε τους χαρακτηρισμούς, θα ξεφουσκώσει ο κύριος
5: Τσίπρας. Και το λέω γιατί σήμερα μπορεί να διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήταν η κοινοβουλευτική ομάδα του κύριου Τσίπρα.
1: Επειδή δεν έχουμε πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό πέφτει
5: για να διαλύσει. Και πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Και το μόνο κόμμα με 21 βουλευτές που ξεκίνησε με αυτούς είναι και καταθέσανε στη δράση τους να υπερασπίζονται τους αγώνες του ελληνικού λαού.
1: Αν φεύγαινε και το κουκουέ θα ανησυχούσα, κυρία Μανολάκου. Κύριε Μαυρούδη, ακούσατε τις κατηγορίες για τον κύριο Τσίπρα. Φταίει εν μέρει για τους πληστηριασμούς. Ξεφουσκώνει η Ελλάς. Εγώ θα σας ρωτήσω και κάτι άλλο, αν θέλετε να μας απαντήσετε.
5: Ποιοι
1: είναι αυτοί οι τσάμπα μάγκες που είπε σήμερα ο κύριος Τσίπρας, αριστεροί τσάμπα μάγκες, κατά τη γνώμη σας?
4: Λοιπόν, άκουσα αρκετά. Νομίζω ότι ο χρόνος που άσκησε η κυρία Μανολάκου κριτική στον Αλέξη Τσίπρα είναι περισσότερος χρόνος από ότι στη Νέα Δημοκρατία. Εμείς πάλι στην Ελλάς αντιλαμβανόμαστε ως πολιτικό μας αντίπαλο την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και δεν θέλω να σχολιάσω αυτές τις δηλώσεις. Να υπενθυμίσω ότι ο Αλέξης Τσίπρας διαχειρίστηκε ένα μνημόνιο το οποίο ήταν μνημόνια πολιτικών άλλων κομμάτων που οδήγησαν τη χώρα στα μνημόνια και παρόλα αυτά την ίδια περίοδο που υπήρξε η υποχρέωση για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς είχε βάλει και μία σειρά μέτρα για την διαφύλαξη της πρώτης κατοικίας, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Από εκεί πέρα, ως προς την αυτή τη στιγμή γίνανε 600.000 πληστηριασμοί την τελευταία χρονιά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο προηγούμενο. Και θα έπρεπε να επικεντρωθούμε σε αυτό, γιατί έχουμε ευθύνη όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Θα μου επιτρέψετε, πάντως, επειδή έχει κυβερνήσει ο κ. Τσίπρας, καταλαβαίνετε ότι τα πεπραγμένα τότε του κ. Τσίπρα και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ είναι λογικό να ασκούνται κριτική για αυτά τα πεπραγμένα. Το λέω απλώς γιατί.
4: Βεβαίως, έχετε δίκιο που το λέτε. Άλλωστε, το ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει αυτοκριτική σε πάρα πολλά σημεία. Έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο στο οποίο έκανε και αυτοκριτική, κάτι που επίσης δεν είναι συνηθισμένο. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω ότι το 15-19 δεν είναι η παρθενογέννηση και η ίδρυση του κράτους μας. Όλα αυτά τα συσσωρευμένα προβλήματα που οδήγησαν την Ελλάδα στα μνημόνια, κατάφερε ο Αλέξης Τσίπρας με τα λάθη αυτά που υπήρξαν να βγάλει την Ελλάδα τα μνημόνια για να μπορούμε σήμερα να μιλάμε για 70 δισεκατομμύρια ταμείου ανάκαμψης και πώς διαχειρίστηκε
3: πάντως
4: η κυβέρνηση
3: και
4: αυτό.
3: Θέλω λοιπόν να πω. Το 17 και το 18 ήταν σχεδόν το ίδιο με αυτό το νούμερο το οποίο είπατε.
4: Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Εμείς δεν καθόμαστε να κοιτάζουμε το ότι έχουμε εδρεωθεί στη δεύτερη θέση. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να μπορέσουμε να μιλήσουμε για τους τέσσερις πυλώνες μας, για το πώς θα γίνει η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, πώς θα υπάρξει φορολογική δικαιοσύνη, πώς θα υπάρξει παραγωγικός μετασχηματισμός, πώς θα υπάρξουν άμεσα μέτρα εναντίον της λιτότητας. Θέλουμε να μπορέσουμε να τα επικοινωνήσουμε. Θέλουμε να κάνουμε διαβούλευση με την ελληνική κοινωνία και αυτό μπορεί να γίνει και μέσα από το ΟΜΑΙ ΕΛΛΑΣ, αλλά και μέσα από μια σειρά εκδηλώσεων που κάνουμε το τώρα. Τώρα μιλάμε, που ακούμε ανθρώπους να μιλάνε και καταγράφουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Θέλουμε να αναδείξουμε προβλήματα, γιατί εγώ έχω και την ιδιότητα του τομεάρχη πολιτισμού της Ελλάς. Mm-hmm. Και δυστυχώς σε καμία από τις δεκάδες παρουσίες μου στα διάφορα πάνελς δεν έχουμε μιλήσει ποτέ για τον πολιτισμό, ενώ είναι ένα πολύ σημαντικό
1: καλά
4: ζήτημα.
1: Και θα κάνουμε μια εκπομπή εδώ, δεσμευόμαστε, μόνο για τον πολιτισμό.
4: Δύο πράγματα. Το ένα έχει να κάνει ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης προβλεπόντουσαν 28 εκατομμύρια για τη στήριξη των καλλιτεχνών και από αυτά απορροφήθηκε μόνο το 1,6%, δηλαδή μείναν 27,5 εκατομμύρια αδιάθετα από τα 28 εκατομμύρια. Και αυτό που πρέπει οπωσδήποτε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κάνουν είναι να προστατέψουμε τον ΟΔΑ,
1: τελειώνει ο χρόνος μας,
4: τον οργανισμό δηλαδή διαχείρισης και αξιοποίησης.
1: Θα ήθελα να μου απαντήσετε μόνο στην ερώτηση που σας έκανα.
4: Των πολιτικών πόρων που πάει να γίνει αλφα-έψιλον.
5: Ναι, αλλά τους δημοσιονομικούς.
4: Και θα δώσουμε.
0: Παρακαλώ, μην κάνετε διάλογο μεταξύ σας, γιατί δεν πρέπει να κλείσουμε.
1: Κατά τη γνώμη σας, η τσάμπα μάγκες της αριστεράς που είπε ο κ. Τσίπρας σήμερα.
4: Δεν έχω ακούσει τις δηλώσεις. Θα πρέπει ειλικρινά δεν έχω κάνει τις δηλώσεις.
5: Είναι αυτοί που αγωνίζονται στους δρόμους για το δίκιο του λαού.
4: Για να μην
5: γιατί υποστηρίζει τα κέρδη των επιχειρηματιών. Και αυτό το ρόλο είναι να παίξει.
4: Δεν σας διέκοψα. Δεν σας διέκοψα. Ποτέ δεν σας διέκοψα.
1: Να ακούσουμε και την απάντηση. Έχουμε ένα λεπτό ακόμα την απάντηση του κ. Λιάκου σε όσα άκουσε μέχρι τώρα. Γιατί η κυβέρνηση.
0: Κύριε Λιάκου, μια σύντομη τοποθέτηση, σας παρακαλώ. Γιατί...
3: Εντάξει, ακούστηκαν πάρα πολλά όμως.
0: Ο λεπτό χρόνο είναι προορισμένο. Μακάρι.
1: Γιατί περιμένω απ' έξω, όπως βλέπετε, ο κ. Πιέρος, κυρία Καλογεροπούλου και ο κ. Κροστάκη.
0: Και θα κάνουν έφοδο στο στούντιο.
1: Θα περάσουν μπροστά στη γραμμή.
3: Αυτό το οποίο θα μείνω είναι ότι είναι εμφανές ότι η αντιπολίτευση και κανένα κόμμα τη δεν έχει κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο. Και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ σημαντική καμπή σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Η μόνη παράταξη η οποία έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο το έχει αποδείξει και σε κυβερνητικό επίπεδο, είναι η Νέα Δημοκρατία, που έχει αρχή, μέση και τέλος, όπου αρχή είναι πώς θα παραχθεί ο πλούτος. Στη μέση είναι πώς θα φορολογηθεί αυτός ο πλούτος, έτσι ώστε να έχει έσοδα το κράτος για να έχει ένα δυνατό κράτος κατ' επέκταση.
2: Και με το Ταμείο Ανάκαμψης δεν πήγατε
0: κανένα. Μην διακόψετε, κύριε. Μην το
3: και ο τρίτος, πώς θα μπορέσει οποιοδήποτε πλεόνασμα να επιστρέφει στην κοινωνία, είναι η Νέα Δημοκρατία. Και μόνο μέσα από αυτήν την οδό θα μπορέσουμε να έχουμε ένα όραμα για το 2030, στο πώς οραματιζόμαστε την Ελλάδα. Μόνο εμείς μιλάμε για το πρόγραμμα το οποίο έχει έναν άξονα και μία. Και μια προοπτική πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και σε ζητήματα τα οποία είναι ουσιαστικά βαθιά
1: πολύ τον
3: και θα μας
1: απασχολήσουν
3: στο μέλλον.
0: Κύριε Μαρούδη, δεν έχουμε χρόνο, δυστυχώς.
4: Φτάσαμε να είμαστε η τελευταία χώρα σε αγοραστική δύναμη μάλιστα, στην Ευρώπη.
2: Στην Ευρώπη και η ακρίβεια
3: μεγαλύτερη.
0: Ωραία,
3: μην... Τώρα,
0: ο κύριος Γιάννη, σας παρακαλώ,
1: μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και
0: υποψήφιος
1: στην Ανατολική Αττική, ο κύριος Χάρης, ο κύριος Χάρης Μαμπουδής, το νεάρις πολιτισμού της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Η κυρία Διαμάντου Μανολάκου, μπορεί να την είπα τελευταία, αλλά κοινοβουλευτικά δεν είναι
0: έτσι,
1: βουλευτής
0: καλέ.
1: Του ΚΚΕ.
0: Ευχαριστούμε όλους
1: σας. Ευχαριστούμε
0: καλό Σαββατοκύριακο.
1: Όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Όσοι ταξιδέψετε, να προσέχετε στους δρόμους. Ναι. Και να προσέχετε τους εαυτούς σας λόγω καύσωνα. Ακολουθεί ο Γιώργος Πιέρος, η Ελένη Καλογεροπούλου και ο Δημήτρης Τάκης πίσω από τις γραμμές. Καλό σας βράδυ.
6: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
0: You've been gone 6 years.
2: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
3: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
5: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
6: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία από τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
7: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
8: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
9: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
10: Όλα έχουν ανωδική τάση.
11: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
1: I'm looking for Kelly Broussard.
0: That is me.
1: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
0: Oh.
1: And I must say, she seems very professional.
0: You like animals?
2: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
0: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
1: Organizing all this, pretty amazing.
0: You never doubted my powers, did you?
1: Never.
3: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
4: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
5: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
6: Θάλασσες θα φτιάξω.
4: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronix εκπτώσεις, ξένιασες. Κλιματιστικό Hisense Easy Smart 12.000 BTU με 10 χρόνια εγγύηση. Wi-Fi Connect, λειτουργία Smart για έξυπνη δημιουργία ιδανικής ατμόσφαιρας. Και iFeel τώρα μόνο 349 ευρώ.
2: Σοβαρά τώρα.
1: Euronix. Σοβαρά πάντα.

0: σύγκρουση Αρίου Πάγου
1: Κοβέση. Δεν υπάρχει σύγκρουση Αρίου Πάγου Κοβέση. Υπάρχει σύγκρουση Γεωργιάδη δικαιοσύνη.
0: Δεν προσέφυγε η Κοβέση.
1: Η σύγκρουση είναι Γεωργιάδη δικαιοσύνη.
0: Δεν προσέφυγε η Κοβέση του Αρίου Πάγου.
1: Κοβέση, μισό λεπτό.
0: Δεν προσέφυγε.
1: Ακούστε, κύριε Γεωργιάδη.
0: Δεν προσέφυγε.
1: Ο Άρης Πάγος δεν τα λέει αυτά. Εσείς τα λέτε.
2: You can win elections by being a moderate centrist. You can defeat the populace by delivering on your on your promises, which is what you have done. And we are now in a position. We have a pretty good chance of winning a third, another term, because we take the business of government very, very seriously.
3: Αποσύρω την υποψηφιότητά μου για την προεδρία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια απομένεις πάντα. Και δεν χωρούν στο δρόμο μου των αλωνών κουμάντα. Τα υπόλοιπα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα. Θερινή ραστόνη δεν υπάρχει, δεν είναι καθόλου κλειστέ. Με τοπικές συγκρούσεις σε πάρα πολύ υψηλούς τόνους υπάρχουν και δεν θυμίζουν σε τίποτα Ιούλιο. Ήταν χαρακτηριστική αυτή που καταγράφηκε εδώ στο Action 24 μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Κώστα Τσουκαλά, του Υπουργού Υγείας και του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και έτσι σε αυτούς τους τόνους θα συνεχίσουμε, καθώς το κλίμα είναι άκρως προεκλογικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά για μια τρίτη τετραετία. Ο Αλέξης Τσίπρας δίνει μηνύματα μιλώντας για τσάμπα μάγκες αριστερούς που δεν αναλαμβάνουν ευθύνες διακυβέρνησης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ποντάρει στην πόλωση με τη Νέα Δημοκρατία για να πάρει χώρο και χρόνο από την Ελλάς που έχει προσπεράσει το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις και εμείς θα τα δούμε όλα αναλυτικά πίσω από τις γραμμές και θα δούμε και μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική εικόνα των δημοσκοπήσεων με τα τρωτά σημεία των μεγαλύτερων κομμάτων, δηλαδή τις εκλογικές περιφέρειες που πάσχουν, τα ισχυρά τους χαρτιά, τα λεγόμενα κάστρα και θα δούμε επίσης και μια ενδιαφέρουσα ποιοτική έρευνα με τον Ζαχαρία Ζούπη που αφορά την κεντροδεξιά και τους λόγους επικράτησής της. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αναλυτικά με γεμάτο ρεπορτάζ, παρασκήνιο και τα πρόσωπα της πρώτης γραμμής. Καλησπέρα, Ελένη και Δημήτρη.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
6: Καλησπέρα σας.
4: Λοιπόν, ήταν νομίζω χορταστική αυτή η μετοπική σύγκρουση που είχαν σήμερα το πρωί εδώ στο Action 24 με τον Νίκο και την Αλεξάνδρα, ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον Κώστα Τσουκαλά. Μία μετοπική σύγκρουση η οποία δείχνει το κλίμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δείχνει επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ επιθυμεί αυτή την πόλωση, καθώς ο ανταγωνισμός με τον Αλέξη Τσίπρα κάνει τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη να προσπαθούν να παίρνουν όλο το χώρο και τον χρόνο εκείνη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, για πάμε να δούμε ένα ακόμα highlight και αμέσως μετά να περάσουμε να ανοίξουμε το μενού, ξεκινώντας από την κυβέρνηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλά καθαρά για μια τρίτη τετραετία.
0: Σύγκρουση Αρίου Πάγου
1: Δεν υπάρχει σύγκρουση Αρίου Πάγου Κοβέση. Υπάρχει σύγκρουση Γεωργιάδη δικαιοσύνη.
0: Δεν προσέφυγε η Κοβέση του
1: Αρίου Πάγου. Η σύγκρουση είναι Γεωργιάδη δικαιοσύνη.
0: Δεν προσέφυγε η Κοβέση του Αρίου Πάγου.
1: Κοβέση, μισό λεπτό.
0: Δεν προσέφυγε.
1: Ακούστε, κύριε Γεωργιάδη.
0: Δεν προσέφυγε.
1: Ο Άρης Πάγος δεν τα λέει αυτά. Εσείς τα λέτε.
0: Τις είπε όχι.
1: Είστε εκπρόσωπος τύπου του Αρίου Πάγου.
0: Τις είπε όχι.
1: Είστε εκπρόσωπος τύπου του Αρίου Πάγου. Λέγατε ότι είναι άκυρη ανανέωση.
0: Προσέφυγε.
1: Παίξατε τα ρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και πήγατε κουβά, Υπουργέ.
0: Γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του κύριου Ανδρουλάκη.
1: Το τεκμήριο αυτότητας.
0: Γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του κύριου Ανδρουλάκη. Δεν έχει προφυλακισμένο κουμπάρο ο Ανδρουλάκης από ΚΕΠΕ.
1: Δείτε πρώτα ότι δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρος τον κύριο Κιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια. Έχετε το κεντρικό στέλεχος.
4: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Νομίζω ήταν μια χορταστική μετοπική. Έδινε συνέντευξη ο Άδωνης Γεωργιάδης στον Νίκο και την Αλεξάνδρα. Έμπαινε ο Τσουκαλάς μέσα για να μπει στο πάνελ και τον κάλεσε. Και τα παιδιά προφανώς, εφόσον δέχθηκε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, πολύ ωραία. Τον κάλεσαν και είχαμε μια πολύ ωραία μετοπική.
6: Ήταν ζωντανή, αλλά ο κύριος Γεωργιάδης είχε δίκιο στο κομμάτι της... Συγγνώμη.
5: Η έκπληξη θα ήταν
6: όχι, σε σχέση με αυτά που είπε, λέω εγώ, στο κομμάτι της ανανέωσης, της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.
4: Ναι, τι είπε, γιατί μισό λεπτό, κάτσε λίγο να το πούμε. Λέει ουσιαστικά ότι όλα αυτά τα έκανε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έκανε πολιτική μεθόδευση.
6: Δεν λέω γι' αυτό εγώ.
4: Για να ανανεώνουν εσαΐ τις θητείες τους.
6: Ναι, εγώ λέω γι' αυτό που είχε πει, γιατί ο κ. Τσουκαλάς έλεγε ότι υπάρχει αυτόματη ανανέωση 5 ετών. Και ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι δεν είναι αυτόματη ανανέωση και θα αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη. Και είχε δίκιο ο κ. Γεωργιάδης. Γιατί έτσι έγινε, αποφάσισε η ελληνική δικαιοσύνη και ανανέωσε για 2 χρόνια.
5: Για 2 χρόνια, ωστόσο, έγινε παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή.
6: Ο
5: ναι,
6: κύριος,
5: αλλά να το λέμε όλο
6: ναι,
5: ολοκληρωμένο.
6: Ο κύριος Τσουκαλάς έλεγε ότι είχε ανανεωθεί
5: από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι έπρεπε να ανανεωθεί για 5 χρόνια.
6: Και δεν συμφώνησε η ελληνική δικαιοσύνη.
5: Ναι, βρε πουλάκι μου.
6: Ναι, αλλά ο κύριος Τσουκαλάς στην αρχή
5: έχει
6: έλεγε...
5: Έχει σημασία γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν αποδέχεται την τακτική της κυβέρνησης.
6: Δεν πειράζει, ας πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δηλαδή, να βρει το δίκιο της, αν δεν την αποδέχεται.
5: Θα τα λέμε άρα, όλα, επειδή, μην μιλήσεις εσύ.
6: Μισό λεπτό, εγώ λέω ποιος είχε δίκιο στην αρχική καλά. Τοποθέτηση.
4: Για αρχή κανείς δεν έχει το αλάθητο. Και εδώ απεδειχθεί ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για 9 τουλάχιστον, σε σχέση με τη βαρύτητα που προσέδωσε, δεν έπεσε μέσα. Τώρα. Αυτό είναι εμφανές.
6: Στέλνει
4: για 9, αλλά και για τους 4 που πάλι είναι πλημελήματα.
5: Πάρα πολύ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είπε να ελεγχθούν.
6: Όχι, Ελένη, δεν είπε να ελεγχθούν απλά. Έστειλε ένα κατηγορητήριο στη Βουλή.
5: Ωραία,
6: έστειλε μια δικογραφία με συγκεκριμένα.
5: Ναι,
6: αλλά έστειλε ένα κατηγορητήριο. Μισό λεπτό. Έστειλε ένα κατηγορητήριο με συγκεκριμένες κατηγορίες και ζήτησε την άρση ασυλίας για να πάνε στη δικαιοσύνη. Τους κατηγορούσε για κακουργήματα, ότι κόστησαν οι παρεμβάσεις τους 1,5 εκατομμύριο ευρώ και τελικά κόστησαν 13.000. Για τον κύριο Σκρέκα δε είναι 700 ευρώ.
5: Εάν αυτό είχε γίνει και ήταν κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ
6: οποιοδήποτε να είναι κυβέρνηση.
5: ΣΥΡΙΖΑ ή κυβέρνηση
6: θα έβγαινε το ΠΑΣΟΚ να χειροκροτούσε.
5: Θα έλεγε η Νέα Δημοκρατία μια χαρά, Ελένη, και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει να τις σεβόμαστε κτλ. Μόλις αφορά τη Νέα Δημοκρατία.
6: Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τα κόμματα. Εμείς λέμε εδώ σοβαρά μεταξύ μας.
5: Δεν μας ενδιαφέρουν τα κόμματα. Μην τρελαθούμε.
6: Άκουσε με. Όταν από μια κατηγορία που αφορά 1 εκατομμύριο ευρώ φτάνει στα 700 ευρώ. Υπάρχει ένα θέμα, πώς να το κάνουμε.
4: Όχι μόνο αυτό, εγώ και όταν άκουσα, οι 13 γίνονται 4.
6: Εγώ άκουσα, αν,
4: και οι 4 με πλημελήματα.
6: Αν δεχόμαστε έναν άνθρωπο στο ρεπορτάζ μας και τον λέμε και πρίτανη στο δικαστικό, είναι η Ιωάννα Μάνδρου, συμφωνούμε σε αυτό.
5: Προφανώς.
6: Η Ιωάννα Μάνδρου λοιπόν είπε σήμερα ότι δεν γίνεται να είσαι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να ζητάς άρση ασυλίας και μετά να αρχιοθετείς 9 υποθέσεις. Δεν είναι σοβαρό
5: εμείς
6: για το θεσμό.
5: Εμείς το κρίνουμε πολιτικά.
6: Όχι, εγώ δεν το κρίνω πολιτικά.
5: Όχι, εγώ το κρίνω πολιτικά νομικά. Και λέω, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την οποία η κυβέρνηση, όπως είπα, αν ήταν άλλη κυβέρνηση, θα
6: Ελένη μου, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ας βγούμε λίγο από τις κυβερνήσεις και τα κόμματα.
5: Ότι να
6: την άποψή μας να πούμε.
5: Την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
6: Δεν με ενδιαφέρει τι θα έλεγε η κυβέρνηση.
4: Η άποψή
5: μας. Δεν σε ενδιαφέρει. Μα πώς δεν σε ενδιαφέρει.
6: Την άποψή
5: μας. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι η κυβέρνηση κάνει κατά
6: μα δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η κυβέρνηση. Εγώ λέω για μας, δημοσιογραφικά εμείς.
5: Τι θες να σου πω. Εγώ λέω ότι η κυβέρνηση όταν τη συμφέρει κάνει κάτι.
6: Την κυβέρνηση. Μα δεν έχουμε άποψη εμείς ως δημοσιογράφοι.
5: Θα μου πεις εσύ, θα μου πεις εσύ.
6: Ως δημοσιογράφοι δεν θέλω για την κυβέρνηση.
5: Θα μου πεις εσύ τι θα πεις.
6: Πες εσύ ό,τι θες για την κυβέρνηση.
5: Ωραία. Εγώ λοιπόν
6: εγώ
5: σου λέω
6: την άποψή μας δημοσιογραφικά.
5: Όταν η κυβέρνηση θέλει, πρέπει να σεβόμαστε όλους τους
4: το κλείνουμε
5: θεσμούς.
4: Τώρα. Okay. Το κλείνουμε.
5: Όταν η κυβέρνηση δεν
4: Ελένη,
5: της συμφέρει
4: κατανοητό,
5: κάτι,
4: υπόθηκε, καταγράφηκε. Πάμε παρακάτω.
6: Εσύ πάντως θεωρείς ως δημοσιογράφος ότι αυτό που έγινε ήταν σοβαρό. Να κρεμαστούν 9 άνθρωποι στα μανταλάκια και μετά να αρχιοθετηθούν.
5: Εγώ λέω ότι αυτό συμβαίνει
4: λοιπόν,
5: και θα
4: πάντων,
5: συνέβαινε σε οποιαδήποτε
4: η κυρία
5: Κοβέση,
4: λυπάμαι, η κυρία Κοβέση αποδείχθηκε, όπως για όλους τους ανθρώπους, όποιον ρόλο και αν έχουν, ότι δεν έχει το αλάθητο. Τι να κάνει, δεν το έχει.
5: Εντάξει, εγώ δεν ξέρω αν
4: δεν
5: η κυρία Κοβέση
4: εκ των πραγμάτων, τι να κάνουμε
6: και ήταν μια πρόχειρη δικογραφία.
4: Δεν
6: υποτιμώ
4: τίποτα, απλώς λέω ότι εκ των πραγμάτων
5: εγώ
4: δεν υπάρχει αλάθητο. Τι να κάνουμε. Στη ζωή δεν υπάρχει αλάθητο, δεν είμαστε θεοί.
5: Και αυτό αφορά όλα τα κόμματα, γιατί θα το δούμε σε όλα τα κόμματα, αν κόμμα και αν γίνει κάποια άλλη κυβέρνηση και δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Θα γίνει αυτό το πράγμα.
4: Ωραία, για πάμε να δούμε λίγο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μιλάει για μια τρίτη τετραετία και μετά θα περάσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, που πραγματικά δεν έχουν σταματημό εκεί στην Κουμουνδούρου. Φεύγουν κάθε μέρα, δεν τους προλαβαίνεις, δεν γίνεται καν να καταγράψεις το ρεπορτάζ. Και εδώ αντιλαμβανόμαστε και αυτό που είχε πει τη Δευτέρα στην εκπομπή μας ο Νικήτας Κακλαμάνης, ότι ούτε στη Βουλή, το Προεδρείο της Βουλής, προλαβαίνει να μετρά αποχωρήσεις ανεξαρτητοποιήσεις και αλλαγές στα πρόσωπα.
2: You can win elections by being a moderate centrist. You can defeat the populace by delivering on your, on your promises, which is what you have done. And we are now in a position, we have a pretty good chance of winning a third, another term, because we take the business of government very, very seriously.
4: Μια μετριοπαθής κυβέρνηση, προσέγγιση στο κέντρο, απέναντι στους λαϊκιστές. Αυτό θα είναι το δίπολο που θα καλλιεργήσει η Νέα Δημοκρατία ενώπιον εκλογών. Γιατί εδώ λέει διεκδικώ τρίτη τετραετία, είμαστε οι μετριοπαθείς που πάμε απέναντι στους λαϊκιστές.
6: Το λέει εδώ και χρόνια.
4: Το λέει εδώ και χρόνια, αλλά μήπως.
6: Ένα από τα αφηγήματα προφανώς ήταν και αυτό.
4: Και οι λαϊκιστές ήταν όλοι οι αντιπολίτευση.
6: Λαϊκιστές
5: όλοι
6: υπάρχουν.
5: Όλοι αντιπολίτευση. Μόνο αυτή.
6: Μισό λεπτό. Λαϊκιστές
5: η Νέα Δημοκρατία
6: και στα αριστερά και στα δεξιά.
4: Ναι.
6: λαϊκιστές, υπάρχουν λαϊκιστικά κόμματα, υπάρχουν και στα αριστερά και στα δεξιά. Δεν
5: είναι
6: όλα. Όλα.
5: Ποιο εννοεί, για παράδειγμα.
6: Θα το ρωτήσει ποιο εννοεί. Δεν μπορώ, εγώ δεν μπορώ
5: να
6: ερμηνεύσω.
5: Να τον βρω εγώ για να τον ρωτήσω.
6: Μια
4: τον κύριο Τσίπρα τον λέει λαϊκιστή.
6: Εγώ δεν μπορώ να ερμηνεύσω τον πρωθυπουργό.
4: Καλά, τον κύριο Τσίπρα τον εννοεί.
6: Εγώ ξέρω ότι όταν ο κύριο Μητσοτάκη λέει ότι υπάρχουν λαϊκιστές και στα αριστερά και στα δεξιά, υπάρχουν κόμματα λαϊκίστικα που λένε διάφορες απίστευτες θεωρίες, συνωμοσίες και
4: όχι μόνο. Μπορεί να μιλάει για τον κύριο Σαμαρά. Γιατί ο κύριος Σαμαράς
6: φυσικά
4: βγαίνει από τα δεξιά στα εθνικά θέματα.
5: Προφανώς δεν κοιτάζονται εκεί πέρα Σαμαρά. Στην κυβέρνηση, στον καθρέφτη. Προφανώς.
4: Λοιπόν,
5: κοιτάζονται άλλα, έξω από το παράδειγμα.
4: Θέλω να δούμε και κάτι
5: τον
4: ακόμα.
5: Τον καθρέφτη τον έχουν ξεχάσει.
4: Κάτι ακόμα αξιοσημείωτο πριν πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν είναι τυχαίο. Ο Μάρκο Ρούμπιο. Έτσι, μιλάμε για ένα πρόσωπο κλειδί, κορυφαίο στην αμερικανική κυβέρνηση. Και από τους στενούς υπουργούς που συνοδεύει τον Ντόναλντ Τραμπ. Η ευαισθησία των Αμερικανών σε θέματα τρομοκρατίας διαχρονικά και στη χώρα μας έχει καταγραφεί. Εδώ όμως έχουμε μια πολύ καθαρή αναφορά, με σημείο αναφοράς, την δολοφονία της Βάγιας Νέσορας στη Θεσσαλονίκη. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να τη δούμε αυτή τη δήλωση.
7: We're here because two weeks ago, a 72-year-old woman was burned on over 80% of her body in her own home in Greece, and she died. Executed by a firebomb because her daughter dared to stand for office. Far-left political terrorism is not a recent-day modern novelty. It is not a fiction manufactured by conservative politicians. For most of the modern era, it was in fact the dominant form of political violence.
4: Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών περιγράφει όπως ακριβώς έγιναν όλα τα δεδομένα σαν να έχει παρακολουθήσει την ελληνική επικαιρότητα.
6: Όχι,
4: κάτι
6: την
4: το οποίο
6: έχει
4: δείχνει,
6: παρακολουθήσει, όχι σαν
4: ναι,
6: έχει.
4: Ότι το θέμα ότι μετά από τόσα χρόνια έχουμε νεκροί από τρομοκρατία στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει προφανώς.
6: Να σου πω όμως κάτι, είπε κάτι.
4: Τα ελληνικά
6: το οποίο
4: σύνορα έχει περάσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
6: Ο κύριος Ρούμπιο είπε κάτι το οποίο είναι απολύτως αληθές και στην απλότητα της δήλωσης είναι και το ουσιαστικό της δήλωσης. Η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε.
4: Ναι, επειδή η κόρη της ήταν υποψήφια.
6: Επειδή η κόρη της ήταν υποψήφια. Όχι, επειδή η κόρη της ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία.
4: Ναι.
6: Γι' αυτό. Αν ήταν υποψήφια με ένα άλλο κόμμα, δεν θα είχε δολοφονηθεί.
5: Αλήθεια, στο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, όταν γινόταν αυτό.
6: Δεν ξέρει εσύ κανέναν που δολοφονήθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Δεν δηλαδή για τη Θεσσαλονίκη
4: μιλάμε.
5: Μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη. Το ίδιο δεν ήταν. Ξέρεις
6: κανέναν που δολοφονήθηκε.
5: Δεν κυγόντουσαν τα σπίτια. Δεν κυγόντουσαν τα σπίτια.
6: Ξέρεις κανέναν που δολοφονήθηκε
4: τα σπίτια. Που πήγαν μόνο σε νεοδημοκράτες.
5: Έλα σε παρακαλώ.
6: Εγώ
5: σε παρακαλώ. Μα έτυχε να γίνει, να επεκταθεί η φωτιά.
6: Δεν έτυχε, Ελένη μου.
5: Εσείς το ξέρετε. Εσείς το ξέρετε. Δηλαδή αντικαταστήσατε και τις αρχές, τις ανακριτικές και τις δικαστικές.
6: Όταν πας σε τρία σπίτια στελεχών.
5: Φυσικά και στο ΣΥΡΙΖΑ πηγαίναν στους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥς.
6: Ωραία.
5: Φυσικά πηγαίνανε στους Σιριζέους.
6: Ελένη μου, εδώ έχουμε μία.
5: Πηγαίνανε στους Σιριζέους.
6: Εδώ έχουμε μία δολοφονία.
5: Ρίχνανε τις μολότοφ στα σπίτια.
6: Εδώ έχουμε μία δολοφονία.
5: Επεκτάθηκε η φωτιά.
6: Όχι, δεν επεκτάθηκε καθόλου η φωτιά. Καθόλου δεν επεκτάθηκε. Όταν βάζεις γκαζάκι.
5: Και όταν πετάγανε μολότοφ και έπιανε φωτιά στο σπίτι. Και η Τζάκρη και εγώ όταν.
6: Μην συζητήσουμε για μολότοφ. Απόψε, άστο, δεν μας παίρνει.
5: Αλλά αλήθεια,
6: δεν μας παίρνει για
5: τότε επισύριζα τι είχε γίνει, Δημήτρη μου.
6: Άστο τώρα.
5: Τι είχε γίνει, Δημήτρη μου.
6: Τώρα μην συζητήσουμε για μολότοφ.
5: Τι είχε γίνει, Δημήτρη μου. Πες μου τι είχε γίνει, Δημήτρη μου.
6: Γιατί εγώ έχω.
5: Τι κάνανε, λουλούδια τους πετάγανε. Λουλούδια τους πετάγανε.
6: Μην τα λες εμένα, γιατί εγώ.
5: Λουλούδια τους
6: πετάγανε. Εγώ ήμουν υπέρ της συμφωνίας
5: των Πρεσπών. Δεν με ενδιαφέρει με ποιον ήσουν. Εγώ μιλάω για τα γεγονότα.
6: Και βεβαίως τα έκαναν ακροδεξιοί. Και πολύ
5: λοιπόν,
6: κακώς τα έκανα.
5: Και σε ρωτάω λοιπόν, ναι. Τότε δεν τους πετάγανε.
4: Λίγο να ηρεμήσουμε. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό τώρα δεν είναι συζήτηση.
5: Αλλά τώρα
4: έλα,
5: μην τρελαθούμε.
4: Ηρεμία. Ηρεμία.
5: Έλα, σε παρακαλώ.
4: Ηρεμία. Καταρχάς, πιο χαμηλούς τόνους. Δεν είναι συζήτηση τώρα αυτό. Έτσι, ούτε η τόνη αυτή είναι για να κάνουμε κανονική συζήτηση. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Τώρα, εδώ έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά είναι case study. Το 2012, καθόμουν και κοιτούσα τον περίφημο όρο Πασοκιφικέσιον. Θυμάστε που ήταν η λεγόμενη πασοκοποίηση επειδή ένα μεγάλο κόμμα είχε περάσει σε φάσεις μίκρησης, το ΠΑΣΟΚ και όλα αυτά. Και τελικά, εδώ έχουμε το ΠΑΣΟΚ με τις δυσκολίες του, με την κολλημένη βελόνα του, να μην έχει θέμα επιβίωσης και το ΣΥΡΙΖΑ να διαλύεται με τρόπο που αποτελεί και στάντι πανευρωπαϊκό. Δεν έχει ξανασυμβεί δηλαδή αυτό που συμβαίνει στο ελληνικό κοινοβούλιο, το οποίο έχει αλλάξει και την ανθρωπογεωγραφία στα βουλευτικά έδρανα. Σήμερα λοιπόν, ποια είναι τα νέα δεδομένα. Ο κύριος Πολάκης έκανε πίσω για να Έχουμε την εποχή Δούρου από αύριο, όπως ο Λαδίμου θα μας τα πει αναλυτικά η Ελένη. Προφανώς, όπως επίσης μας έχει πει η Ελένη, ο κ. Πολάκης ήταν πίσω γιατί ήξερε ότι θα χάσει αύριο. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε λοιπόν τι είπε ο κ. Πολάκης και ένα μπαράζ αποχωρήσεων με κορυφαία στελέχη που πλέον έχουν μέσα και την κυρία Γεροβασίλη. Λοιπόν, εδώ με την μαντινάδα πάντα, αποσύρει την υποψηφιότητά του κ. Πολάκης για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια απομένεις πάντα και δεν χωρούν, λέει ο κ. Πολάκης στην ανάρτησή του, στο δρόμο μου των Αλωνών κουμάντα. Τα υπόλοιπα στην κεντρική επιλοπή του Σαββάτου. Λοιπόν, και πάμε να δούμε και το βίντεο με τις πολλαπλές αποχωρήσεις.
8: Σήμερα αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ επιπλέον 4 βουλευτές. Η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της, ο Διονύσης Καλαματιανός και ο Μίλτος Ζαμπάρας, που απέστειλαν επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής να ανεξαρτητοποιηθούν, ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος παραιτήθηκε και από το βουλευτικό του αξίωμα, αλλά και ο πρώην υπουργός Γιάννης Ραγκούσης.
9: Στάθηκαν ιδιωτελώς. Δεν έκανα στιγμή δεύτερη σκέψη, όταν το διακύβευμα έφτασε να είναι ίδια η αξιοπρέπεια του χώρου μας και των ανθρώπων του. Ωστόσο, αυτός ο στόχος και αυτές οι αρχές δεν εκφράζονται από το εναπομείναν σχήμα. Γι' αυτό και ανεξαρτητοποιούμε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες από το 2019 έως σήμερα. Ευχαριστώ.
11: Θεωρώ ότι η παρέτηση, η ανεξαρτητοποίηση πρέπει να έρχεται αγκαζέ ταυτόχρονα με την παρέτηση από τη βουλευτική έδρα. Η βουλευτική έδρα δεν είναι προσωπική περιουσία, δεν είναι ρεζερβέ.
12: Δεν κάνουμε παζάρια, άρα δεν θα είναι μέλη μας εν ενεργεία βουλευτές. Δεν πρόκειται να έχουμε προκρατημένες θέσεις ρεζερβέ για καμία και για κανέναν.
4: Λοιπόν, και ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Άνετα μπαίνει αυτός ο τίτλος, αλλά έχει ενδιαφέρον και αυτό που ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για τσάμπα μάγκες αριστερούς που δεν αναλαμβάνουν ευθύνες.
12: Δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου κάποιους πολύ πολύ αριστερούς, τόσο πολύ που λένε ότι εμείς δεν θα ασχοληθούμε ποτέ με την διακυβέρνηση, παρά μονάχα στη δεύτερη παρουσία του σοσιαλισμού, οι οποίοι έχουν αυτή την ευκολία να φεύγουν από τα προβλήματα και την ευκολία να το παίζουν πάντοτε, ας πούμε, τσάμπα μάγκες διαμαρτυρόμενοι, αλλά ποτέ αναλαμβάνοντας ευθύνη.
4: Λοιπόν, Ελένη, δεν θα σε ρωτήσω τι έγινε, γιατί
5: ωραία,
4: είναι σαφές.
5: Όχι, εγώ
4: έγινε.
5: Θα τα πω όλα. Ναι. Απλώς για την ιστορία.
4: Αύριο.
5: Μου στέλνουν καταρχήν φωτογραφία του 19 που καίγονται τα σπίτια της Ελισάβετ Σκούφα και το 12 μου θύμισαν ότι είχαν πέσει μολότοφ πάνω στη μηχανή του αείμνηστου φίλου, αγαπημένου συναδέλφου του Αντώνη του Σκυλάκου. Ναι. Με γεμάτο το ρεζερβουάρ.
4: Εδώ μεταξύ μας δεν υπάρχει κάποιος που να ήταν ποτέ με τις μολότοφ.
5: Ναι, όχι, εγώ το λέω για την υπερβολή του θέματος, ναι, ότι σκοτώθηκαν επειδή όταν
4: τώρα για να μην γίνω αιχμηρός, κάποιοι άλλοι
5: όταν έχουν κινδυνεύσει
4: τις μολότοφ λίγο πιο ελαστικά.
5: Όταν έχουν κινδυνεύσει
6: η χρήση μολότοφ έγινε κακούργημα, ενώ ήταν πλημέλημα.
5: Ανά εποχές πάρα πολλοί άνθρωποι.
6: Και αυτό,
5: πάρα πολλοί άνθρωποι.
6: Και ενώ κάποιοι δεν
5: για να μην
6: πάντα
5: να μην φτάσουμε σε αυτό το
6: σημείο
5: της υπερβολής, ότι αυτό λοιπόν γίνεται μόνο για τους νεοδημοκράτες.
4: Πάμε λίγο τώρα και για όσα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Πολάκης δίνει την είδηση, δεν κατέβει, βέβαια θα είχαν έτσι κι αλλιώς.
5: Λοιπόν, αλλά μισό λεπτό. Χθες το βράδυ, στενοί συνεργάτες του κυρίου Πολάκη επικοινώνησαν με το περιβάλλον της κυρίας Δούρου και της και ζήτησαν για τελευταία φορά να αποσυρθεί η κυρία Δούρου από την κούρσα για την εκλογή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής
4: Ομάδας. Ενώ το ζήτησαν αυτό, είναι συσχετισμένη υπέρ της.
5: Ναι, γνωρίζοντας τρελό ότι οι συσχετισμοί
4: πολιτικά
5: είναι υπέρ της
4: αυτό
5: κυρίας Δούρου. Αυτό λοιπόν από την πλευρά της κυρίας Δούρου πήρε μια κατηγορηματική απάντηση ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.
4: Ξέρεις, θα κερδίσεις, θα κάθεσαι
5: ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση, εν πάση περιπτώσει. Μετά από αυτό, προφανώς ο Παύλος Πολάκης, θέλοντας να μην υποστεί μία ήττα, γιατί τώρα να ψηφίζουν 8 βουλευτές και να χάνεις, προφανώς είναι ένα θέμα.
4: Ναι, άρα δεν είναι αποφάσισε... η στράτα που, του κύριου Πολάκη που την ακολουθεί έτσι όπως την παρουσιάζει ηρωικά, είναι ότι δεν του βγαίνει ο λογαριασμός.
5: Εντάξει, ήθελε και ο ίδιος για τον εαυτό του, εντάξει, να μην παρουσιάσει ότι επειδή θα έχανε, είναι, λοιπόν. Γι' αυτό δεν κατεβαίνει στην, να διεκδικήσει την προεδρία του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και ύστερα, να πούμε ότι προφανώς τίποτα δεν τελειώνει. Αύριο το πρωί θα γίνει η εκλογή της κυρίας Δούρου. Έστειλε μάλιστα και μία επιστολή η κυρία Δούρου με την οποία εξηγεί τους λόγους για τους οποίους βάζει υποψηφιότητα. Να πούμε ότι από την άλλη ο κύριος Πολάκης στην επιστολή με την οποία γνωστοποιούσε ότι δεν θα κατέβει ως υποψήφιος, άφηνε εχμές εναντίον του κυρίου Τσίπρα και εν πάση περιπτώσει έλεγε ότι κάποιοι επιθυμούν και τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, τα πολλά και τα σπουδαία, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, θα συμβούν στην Κεντρική Επιτροπή. Τι θα γίνει εκεί? Εκεί, όπως δείχνουν όλα, ο κύριος Παπάς θα επιμείνει για τη συλλογική ηγεσία. Δηλαδή, η κυρία Δούρου να έχει, να είναι πρόεδρος στην κοινοβουλευτική ομάδα, ο κύριος Πολάκης να γίνει πρόεδρος στην Επιτροπή Προεκλογικού Αγώνα, που μου λένε ότι μπορεί να την ονομάσουν κάπως διαφορετικά, και ο κύριος Παπάς να γίνει γραμματέας του κόμματος.
4: Από ηγεσία καλά θα πηγαίνουν τότε.
5: Μισό λεπτό.
4: Από στελέχη, δηλαδή,
5: αυτό
4: θα ηγούνται ποιον.
5: Μαθαίνω ότι η κυρία Δούρου δεν έχει στην πραγματικότητα κανένα λόγο να το αποδεκτεί.
4: Ακριβώς.
5: Προφανώς έχει σημασία τι συσχετισμούς θα έχουν όλοι μέσα στην Κεντρική Επιτροπή. Αν δηλαδή το σώμα των παρευρισκόμενων θα είναι υπέρ της κυρίας Δούρου ή υπέρ του κυρίου Παπά και του κυρίου Πολάκη. Η κυρία Δούρου καταρχήν δεν το θέλει αυτό. Γιατί αυτό που αναρωτιέται προφανώς και η ίδια είναι ότι ο πρόεδρος της εκλογικής επιτροπής τι ρόλο θα έχει. Δηλαδή θα αντικαθιστά τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Εάν δηλαδή θέλω να πω ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης πάει να αναλάβει αυτή τη θέση πρόεδρος της Επιτροπής Προεκλογικού Αγώνα, η κυρία Δούρου θα βάλει βέτο ότι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας θα εκπροσωπεί το κόμμα σε όλα τα μεγάλα γεγονότα. Στα debate, στις συνεντεύξεις. Προφανώς δεν θα αφήσει. Πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας είναι. Δεν θα αφήσει το καλό κομμάτι, ας πούμε.
6: Και αυτό είναι για το λογικό.
5: Και αυτό είναι το λογικό, απόλυτα. Τώρα, δεν ξέρω αν θα περάσει η άποψη της κυρίας Δούρου, για να είμαι ειλικρινής, γιατί έχουν αλλάξει οι συσχετισμοί μέσα στην Κεντρική Επιτροπή. Μετά, δεν ξέρουμε πόσοι θα παρευρεθούν. Δεν ξέρουμε πόσοι θα πάρουν μέρος μέσω του Zoom. Και γενικά, δεν ξέρουμε τίποτα.
4: Και γενικά, πραγματικά σουρεαλιστική
6: κατάσταση. Δύο ερωτήσεις θέλω. Θα φύγει ο Φάμελος από το ΣΥΡΙΖΑ?
5: Εάν αύριο η Κεντρική Επιτροπή αποφασίσει ότι θα κατέβει, που θα το αποφασίσει, ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές αντιπαραθετικά, ότι εν πάση περιπτώσει
4: εχμηρά
5: απέναντι στον Τσίπρα, θα ανεξαρτητοποιηθεί.
6: Άρα φεύγει ο Φάμελος αύριο.
5: Θα ανεξαρτητοποιηθεί.
6: Ερώτημα δεύτερο, το ενός εκατομμυρίου. Υπάρχει περίπτωση...
5: Θα όχι, μου το δώσεις.
6: Ναι, άμα μου το απαντήσεις. Όχι αύριο μεθαύριο.
4: Να
6: το
4: τα
6: Σεπτέμβριο,
4: να τα μαζέψει πρώτα, γιατί είναι και εύκολο. Ναι.
6: Να φύγει ο Πολάκης από το ΣΥΡΙΖΑ.
5: Το θεωρώ δύσκολο.
4: Και πού να πάει.
6: Σου λέει το θεωρώ δύσκολο, σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες σκέψεις.
5: Κοίταξε, κάποιοι, έχω ακούσει διάφορα σενάρια και όλα αυτά.
4: Να κάνει κόμμα δικό του.
6: Δεν ξέρω, ρωτάω. Εγώ που να ξέρω.
5: Θα σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι τίποτα δεν κρίθηκε τώρα. Αν για παράδειγμα γίνουν εκλογές και έτσι όπως πάει τέλος πάντων η κατάσταση, θα γίνει κάποια στιγμή ένα συνέδριο για την εκλογή του Προέδρου του κόμματος.
6: Μετά τις εκλογές.
5: Μετά τις εκλογές. Εκεί ο Πολάκης θεωρεί ότι θα το πάρει.
13: Ναι, αλλά τι θα έχει μείνει είναι το θέμα μετά τις εκλογές.
5: Καλά, και τώρα τι έχει μείνει.
13: Άμα είναι επαναληπτικές εκλογές, δεν ξέρω αν θα το ξαναδούμε.
5: Εμένα μου λένε ότι το 85% των μελών και στελεχών έχει φύγει.
13: Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι...
5: μιλάμε για πάρα πολλά.
13: Τώρα έχουν δύο στην εκτίμηση.
6: Αλλιώς το έθεσα. Μήπως η Προεδρία Δούρου, μετά από ένα-δύο μήνες, δεν του αρέσει και φύγει πριν τις εκλογές. Αυτό ρωτάω. Ή δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
5: Δεν νομίζω.
6: Δεν νομίζω.
13: Λοιπόν,
6: δεν
13: για
6: νομίζω.
13: Πάμε να δούμε λίγο.
5: Εγώ
13: τι
5: νομίζω ότι θα μείνει. Αύριο θα πάει στην ψηφοφορία. Θα πάει στην Κεντρική Επιτροπή. Και πιστεύω ότι επειδή είναι και παίκτης, δεν είναι μια εύκολη περίπτωση ο Πολάκης.
6: Παίκτης, αλλά δει... τον εφαγηδούρου στη στροφή.
5: Ναι, εντάξει.
13: Καλά, γιατί... ναι, και εγώ τώρα...
5: για... τον τρώει ο χαρακτήρας του. Αυτό είναι...
13: Δεν τρώει, πάντως παίκτης ολοίτες είναι. Τρεις διαγραφές, τώρα χάνει από την κυρία Δούρου, μετά χάσει από τον κύριο Φάμελο.
5: Όμως, έχουμε
13: δηλαδή,
5: πει
13: ο παίκτης κερδίζει
5: σε ένα κομμάτι της κοινωνίας...
13: Έχασε και από τον κύριο Φάμελο και τώρα χάνει από την κυρία Δούρου.
5: Σε ένα κομμάτι της κοινωνίας θα
13: απλώς
5: περνάει.
13: Λέω, ο παίκτης καμιά φορά κερδίζει. Εγώ δεν τον έχω δει αυτό τον παίκτη να κερδίζει. Μπορεί να το λέω να κάνω λάθος, αλλά.
5: Εντάξει, δεν είναι όμως μια μελιτέα περίπτωση.
13: Δεν ξέρω, άλλο λέω ότι ο παίκτης κερδίζει. Δεν τον έχω δει τον παίκτη αυτό να μπαίνει στο γήπεδο και να.
5: Που στη συνείδηση κάποιων αριστερών ψηφοφόρων έχει περάσει ως ο πιο αποτελεσματικός παράγοντας γιατί κάνει σκληρή αντιπολίτευση.
13: Στο
5: εγώ
13: κόμμα
5: θέλω να τα λέω όλα. Δεν θέλω
6: ναι,
5: να δικό κανέναν.
6: Σου πω, Ελένη, όταν ο κύριος
5: προφανώς
6: γιατί εγώ διάβασα την ανάγκη.
5: Αντιλαμβάνονται, μισό λεπτό. Προφανώς στη συγκεκριμένη στιγμή κανένας δεν θέλει να... Να έχουν πρόεδρο τον κύριο Πολάκη που θα ξεκινήσει. Θα,
13: ωραία.
5: Θα γίνει...
6: Αυτό λέω. Όταν στην σημερινή ανάρτηση
5: μετά
6: παίρνει
5: όμως...
6: πίσω την υποψηφιότητά του, γιατί λέει: αν βγω εγώ, θα φύγουν, θα αποχωρήσει κόσμος, σημαίνει ότι μπορεί να έχει ωραία μία αναφορά σε ένα κομμάτι της κοινωνίας, αλλά δεν το θέλουν στο κόμμα.
13: Θα το λύσουμε τώρα από αύριο αυτό. Αύριο θα έχουμε την εικόνα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με τον Πασόκ να δούμε τι βγαίνει από αυτά που μας είπε χθες το βράδυ πίσω από τις γραμμές η Άννα Διαμαντοπούλου, διότι έχουμε εδώ ένα καθαρό μήνυμα. Ένα μήνυμα που ο κύριος Νικολαίδης, που το είπε εδώ στην εκπομπή μας, το πήρε πίσω. Είπε ότι πρέπει οι βουλευτές που έχουν εκλεχθεί με το ΣΥΡΙΖΑ να μην εισέρχονται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Διαμαντοπούλου δεν πήρε πίσω αυτό που είπε. Είναι μια θέση αρχής, την οποία την είχε πει και όταν ήταν υποψήφια πρόεδρος, μας την επανέλαβε εδώ εχθές. Είπε ότι κατά την δική της άποψη, αν και δεν είναι η ίδια υπεύθυνοι για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, οι βουλευτές από άλλα κόμματα πρέπει πρώτα να παρετούνται πριν εισέλθουν σε ένα άλλο κόμμα. Πάμε να το δούμε.
14: Πιστεύω ότι όταν αλλάζει ένας βουλευτής κόμμα, θα πρέπει να παρετείται και να πηγαίνει στο άλλο κόμμα. Αποδέχομαι και την δυνατότητα αλλαγής και το ότι κάποια στιγμή κάποιος θέλει να έχει άλλη πορεία. Αυτό όμως δεν είναι ούτε απόφαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, που είναι υπεύθυνος για την κοινοβουλευτική διεύρυνση, ούτε του συνεδρίου. Και συμβαίνει και κάτι ακόμη που δεν συνέβαινε τότε. Βρισκόμαστε σε μία ρευστοποίηση του κοινοβουλίου που δεν έχει προηγούμενο. Αυτό που ζούμε στο ελληνικό κοινοβούλιο με μαζικές ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, οι οποίες, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να εξηγήσουμε και να αναλύσουμε, είναι τυχαίες, δηλαδή ο καθένας μόνος του αποφάσισε ότι δεν συμφωνεί με το ΣΥΡΙΖΑ και είναι μία μοναχική απόφαση, δεν είναι μία μοναχική απόφαση.
13: Λοιπόν, και εδώ σηκώνει συζήτηση η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ. Διότι βλέπουμε ότι η κυρία Διαμαντοπούλου εκφράζει μια θέση δική της που είναι θέση αρχής, αλλά και ο κύριος Νικολαίδης επίσης είπε κάτι που προφανώς συζητιέται στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.
6: Εντάξει, αλλά το πήρε πίσω.
13: Ο κύριος Νικολαίδης.
6: Ναι, η κυρία Διαμαντοπούλου
13: δεν το πήρε πίσω.
6: Αυτό λέμε.
13: Αλλά εδώ, γιατί αυτό έγινε back to back, βράδυ με βράδυ εδώ στην εκπομπή.
6: Ναι, να σου πω κάτι, Γιώργο, όταν έχει μια θέση αρχή, δεν τη λες το βράδυ και την παίρνει πίσω το πρωί, την κρατά.
13: Η κυρία Διαμαντοπούλου δεν το πήρε πίσω.
6: Όχι, δεν λέω.
13: Μιλάς για τον κύριο Νικολαίδη.
5: Ναι, ο κύριο Νικολαίδη προφανώ τον πίεσε.
13: Λέω λοιπόν ότι αυτό που γίνεται τώρα, ο καθένα με τα κυβικά και την ένταση και την έμφαση που δίνει, είναι μια συζήτηση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο θα δούμε τη διεύρυνση να έχει τα φρεναρίσματά τη. Τον κύριο Ανδρουλάκη μόνο του τελικά να διαχειρίζεται τις περιπτώσεις των βουλευτών. Ούτε καν η Επιτροπή Διεύρυνσης, ούτε ο κύριος Σκανδαλίδης. Ναι. Γιατί εδώ, επειδή προκαλούνται τριβές και πονοκέφαλοι, την ευθύνη και το πέρασμα της απόφασης θα την έχει τελικά
6: αυτό
13: ο ίδιος.
6: Αυτό που είπε χθες και ο κύριος Βαρδακαστάνης.
13: Ο πρόεδρος.
6: την διεύρυνση των βουλευτών είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Πρόεδρου.
13: Βέβαια, εδώ είναι ένα δίκοπο μαχαίρι, έτσι. Γιατί όταν οι εσωκομματικοί αντίπαλοι λένε την ευθύνη την έχει ο Πρόεδρος, αν κάτι δεν βγει. Κοιτάξτε. Εκεί που λένε την ευθύνη την έχει ο Πρόεδρος, μετά θα έχει και το λογαριασμό ο Πρόεδρος. Γιατί δεν τα λένε τυχαία ότι ο Πρόεδρος αποφασίζει.
6: Το ξέρεις καλύτερα.
13: Έτσι, πίσω από τις γραμμές λένε ότι εσύ αποφασίζεις, εσύ θα την πληρώσεις κιόλας, άμα δεν μας βγουν οι επιλογές.
6: Στο τέλος της μέρας, την ευθύνη την έχει πάντα ο Πρόεδρος. Ναι. Είτε για τα καλά, είτε για τα άσχημα. Μάλιστα, αν υπάρχουν καλά, προσπαθούν να κερδίσουν και κάποιοι άλλοι. Όταν υπάρχουν άσχημα, φταίει πάντα
13: εκτιμώ,
6: και για όλο ο Πρόεδρος.
13: Όταν πέρα από την συλλογική απόφαση. Που κάποιος προφανώς σε ένα κόμμα δημοκρατικό τη σέβεται, διατηρεί και σταθερά την άποψή του. Όπως έκανε χθες και την είπε, δεν την έκρυψε.
6: Αλίμονο.
13: Γιατί έχει ένα ενδιαφέρον να ξέρουμε και ο καθένας τι λέει.
6: Τώρα η ακριβώς. Κυρία Διαμαντοπούλου έχει μια πορεία τώρα για να κρύβει τις απόψεις.
13: Κύριε, μου σου λέει, έχουμε αυτή τη συλλογική απόφαση, αλλά εγώ τι λέω α, την άποψή
6: την άλλη να λέει έτσι. Ωμέγα.
13: Λοιπόν, πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
5: Εντάξει, και η κυρία Διαμαντοπούλου μας παρέπεμψε. Στη βασική της θέση, ναι. Σε αυτό που είχε
13: δεν
5: πει.
13: Την άλλαξε όμως. Λέει, έχουμε ναι, κάτι άλλο, κάποιοι άλλοι τα κανονίζουν αλλά, αυτά. Αλλά δεν μας την έκρυψε.
5: Δεν γίνεται να είναι υποψήφια ούτε στο κόμμα να έχει πει γιατί αυτό και μετά να το παίρνει πίσω.
13: Ο κύριος Νικολαίδης, πολύ αξιοπρεπής, καλός βουλευτής, πολύ έντιμος άνθρωπος και το φαίνεται σε όλη του τη στάση, προφανώς πιέστηκε. Ναι. Και προκάλεσε κάποιο πονοκέφαλο. Και του είπαν, αδερφέ, μάζεψε το, τώρα δεν είμαστε για τέτοια. Λοιπόν, είμαστε όμως για ένα διάλειμμα. Θα γυρίσουμε σε λίγα λεπτά με τον Ζαχαρία Ζούπη. Έχουμε δώσει ρεπορτάζ, νομίζω, σε όλο το φάσμα. Και με τον Ζαχαρία θα ανοίξουμε χάρτες εδώ πίσω στο γκολ μας και θα σας δείξουμε τα δυνατά σημεία των κομμάτων και τα τρωτά σημεία. Και αμέσως μετά θα σας δείξουμε και μια άλλη έρευνα του Ζαχαρία για το liberal.gr με την opinion poll την έκανε, που δείχνει την δυναμική της κεντροδεξιάς το τελευταίο χρονικό διάστημα και για ποιους λόγους επικρατεί σε όλο το φάσμα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Πάμε.

0: Περισσότερες φωτό! Περισσότερο χορό!
1: Μέχρι το πρωί!
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Κουζίνα. Οικογενειακό τραπέζι σε 30 λεπτά με κόστος μόνο 13 ευρώ. 35 συνταγές που σας λύνουν τα χέρια. Μαμαδίστικα πιάτα με κρεατικά, ζυμαρικά, λαχανικά. Με ζεδάκια της παρέας. Χορταστική

0: επιχειρήσεις. Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες δεν είναι πια μια σειρά από ξεχωριστά βήματα. Κάθε πολίτης αποκτά μια ενιαία και προσωποποιημένη εικόνα εξυπηρέτησης από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης.
2: Χρειάζομαι αντίγραφο ποινικού μητρώου.
3: Θα χρειαστώ τα παρακάτω στοιχεία.
1: Μέχρι τη φυσική παρουσία στα ΚΕΠ.
4: Η υπόθεσή σας έχει ολοκληρωθεί. Θα το βρείτε στη θηρίδα σας.
1: Όλα λειτουργούν ως ένα. Για πολίτες και επιχειρήσεις. Για κάθε ανάγκη. Άμεσα και χωρίς επανεκκίνηση διαδικασιών. Γιατί το CRM είναι ο νέος τρόπος εξυπηρέτησης σε κάθε επαφή με το δημόσιο. Για σένα. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Καλημέρα.
6: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
5: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
7: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
8: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
9: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
10: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
11: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
12: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
13: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
14: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
15: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
16: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
17: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
18: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, και αυξηθήκαμε. Ελένη Δημήτρη Ζαχαρίας, διευθυντής ερευνών της Opinion Poll. Ζαχαρία Ζούπη, συνοδοιπόρος εδώ πάντα. Μαζί μας στις δημοσκοπήσεις του καναλιού και όχι μόνο, σε όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Ο Ζαχαρίας είναι μαζί μας, είσαι μαζί μας, Ζαχαρία, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πού θα παιχτούν τα μεγάλα ντέρμπι, πού τα κόμματα, τα μεγαλύτερα δημοσκοπικά, είναι ισχυρά και πού δεν είναι. Θα δείξουμε λοιπόν κάστρα και τρωτά σημεία και μετά θα σας δείξουμε και μια ενδιαφέρουσα έρευνα που έχει κάνει η Opinion Poll για την κεντροδεξιά ειδικά. Λοιπόν, πάμε όμως να ξεκινήσουμε από το πρώτο μέρος που θα δούμε πού πάει καλά, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία. Μετά θα δούμε και την Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ και πού έχει τρωτά σημεία. Εδώ βλέπουμε, με βάση την εκτίμηση που μας έκανες, Ζαχαρία, που τα συζητούσαμε χθες για να στήσουμε αυτούς τους χάρτες, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ισχυρή στην Αττική, στα Δωδεκάνησα και την Πελοπόννησο και ζορίζεται στην Α και τη Β Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλία ειδικότερα. Και με ΟΠΕΚΕΠΕ και με Ντάνιελ προφανώς. Λοιπόν. Πάμε στην επόμενη κάρτα που θα δούμε τις ισχυρές δεξαμενές και τις δύσκολες περιοχές για τον ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε ισχυρές δεξαμενές στην Κρήτη, την Ηλία και την Αχαΐα και με βάση τις παραδόσεις, τα λεγόμενα παλιά παραδοσιακά πράσινα κάστρα και τις ζώρικες περιοχές για τον ΠΑΣΟΚ που είναι η Αττική, τα αστικά κέντρα δηλαδή και η Α Θεσσαλονίκης. Επίσης ένα πρόβλημα και τα δύο είναι αστικά κέντρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και για την Ελλάς που μπορεί να ποντάρει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος εμφανίζεται ισχυρός στο λεκανοπέδιο, στην Αττική, και ζορισμένος, να ολοκληρωθεί και η κάρτα παρακαλώ κάτω από τον χάρτη, στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη ειδικά, εκεί που μάλλον πληρώνει ο πρώην Πρωθυπουργός από όνειρα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Λοιπόν, ένα πρώτο σχόλιο, Ζαχαρία.
19: Καταρχάς να διευκρινίσουμε το εξής. Η Αττική είναι το 36% του εκλογικού σώματος. Η Κεντρική Μακεδονία είναι το 17,5%. Αυτές οι δύο περιφέρειες από τις 13 της χώρας συγκεντρώνουν κοντά στο 55%. Ακόμα και αν πάρουμε τα δύο μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα, της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, αλφαβήτα, είναι περίπου το 50%. Το λέω αυτό γιατί...
18: Άρα οι εκλογές κλείνονται στα αστικά κέντρα.
19: Σε μεγάλο βαθμό. Θα κριθεί εκεί και η δυνατότητα πρόσβασης. Στα αστικά κέντρα αυτά φαίνεται από τα τρία κόμματα που κοιτάμε, σε καλύτερη θέση ασφαλώς να είναι η Νέα Δημοκρατία,

0: ιδιαίτερα στην Αττική, και πάει καλά και, και η Ελλάς.
1: Στην Αττική λες.
0: Ναι. Είναι από τις περιοχές που έχει καλό ποσοστό.
1: Ναι, αλλά
0: πάντα συγκρινόμενο με το μέσο όρο.
1: Για τον κύριο Τσίπρα. Είναι και η Θεσσαλονίκη αστικό κέντρο εκεί. Φαντάζομαι, ναι, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για τον κύριο Τσίπρα λόγω πρεσπών, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, είναι πιο δύσκολο. Επειδή είχαμε, έτυχε και κάναμε πριν δύο εβδομάδες, ήταν μία στην Αλφα Θεσσαλονίκη. Ήταν,
1: να το δείξουμε αυτό, στο κόκκινο είναι η ισχυρή περιοχή. Εκεί που γκριζάρει πάνω είναι εκεί που είναι τα δύσκολα.
0: Στην Αλφα Θεσσαλονίκη μου έκανε εντύπωση. Γινόταν το εξής, το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Το μπιλιάρδο που γίνεται. Δηλαδή, επειδή η κυρία Καριστιανού, που ακόμα δεν είχε αρχίσει να πέφτει, όπως είδαμε στις δεύτερες έρευνες, αφαιρούσε δυνάμεις από τον κύριο Βελόπουλο, εμφανιζόταν δεύτερο η Ελλάς. Κοντά ο Βελόπουλο, η ελληνική λύση, κοντά τότε η κυρία Καριστιανού, δεν έχουμε νεότερη μέτρηση. Και το Πασόκ βρισκόταν στη πέμπτη θέση. Βέβαια, η αποφυγή παρεξήγησαν στη τρίτη ή στη τέταρτη.
1: Το οποίο Πασόκ, για να πούμε και αυτό και να πάρουμε και την εικόνα του Δημήτρη και της Ελένης, είναι ισχυρό στην περιφέρεια, αλλά το τρωτό του σημείο είναι το λεκανοπέδιο. Το βλέπεις να συνεχίζει να είναι το λεκανοπέδιο το τρωτό σημείο? Η Κρήτη, για παράδειγμα, είναι πανίσχυρη για το Πασόκ. Είναι ήδη πρώτο και μπορεί να διεκδικήσει πρωτιά σχεδόν σε όλους τους νομούς εκτός από τα Χανιά.
0: Ναι.
1: Με βάση τις μετρήσεις.
0: Πρόσεξε. Θα έχουμε ένα μαραθώνιο. Θα είναι από τις περιοχές τις καλές του. Έχει σε νομούς δυνάμεις η Νέα Δημοκρατία και δεν περνάει απαρατήρητος ο Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς. Δηλαδή εκεί μπορεί να δούμε ένα καινούριο ανακάτεμα. Πάντως αυτή τη στιγμή είναι από τα πιο ισχυρά του σημεία. Η Αχίλλειος Πτέρνα είναι οπωσδήποτε λεκανοπέδιο, το οποίο θυμάμαι είχατε εμφανίσει και μια ενδιαφέρουσα κάρτα εδώ και μάλιστα εκλογική περιφέρεια. Οι δυνάμεις του ήταν από 7 έως 9
1: ναι,
0: περίπου.
1: Ναι, ήταν κάτω από τον εκλογικό του μέσο όρο.
0: Τώρα,
1: ναι,
0: αν λάβουμε υπόψη ότι ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων του δεύτερου κύκλου έδινε 11% μέσο όρο πανελλαδικά, δηλαδή λίγο κάτω από τις βουλευτικές του 23, το ίδιο παρατηρούμε οριακά, επειδή έχουμε κάνει αρκετές έρευνες, σε περιοχές της Αττικής. Δεν δείχνει δηλαδή σκυρτήματα προς τα πάνω.
1: Μάλιστα.
0: Να λοιπόν, το πω πιο ευγενικά.
2: Λοιπόν, ίσως, Ζαχαρία, προς τα που συνολικά, δηλαδή οι περισσότεροι νομοί μένουν στην Νέα Δημοκρατία ή βλέπουμε ότι εκεί έχει διεισδύσει και ο κύριος Σαμαράς και χάνει κάποιες δυνάμεις?
0: Προσέξτε τι γίνεται, να διευκρινίσουμε, γιατί πολλοί μπορεί να μην που μας ακούνε, όταν λέμε Πελοπόννησο εννοούμε Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Μεσσηνία, Αρκαδία. Γιατί η Αχαΐα και η Ηλία πιάνει στη Δυτική Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, εκεί διατηρεί δυνάμεις η Νέα Δημοκρατία. Συμβαίνει όμως κάτι το οποίο συμβαίνει και σε άλλες περιοχές που θα το δούμε οπότε, και στη συνέχεια της κουβέντας. Η Πελοπόννησος είναι από τα σημεία που αντικειμενικά μπορούν να είναι από τα δυνατά σημεία του κυρίου Σαμαρά. Άρα εκεί.
1: Ένα μέρος της Πελοποννήσου.
0: Ένα μέρος της
1: Πελοποννήσου. Όχι,
0: όχι, όχι, γι' αυτό
2: όχι,
0: το ξεχώρισε.
2: Γι' αυτό τη χώρισε.
0: Στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Ναι. Σε αυτές τις περιοχές.
3: Ζαχαρία, είδαμε και στο χάρτη ότι η Αχαΐα και η Κρήτη είναι, ας πούμε, αυτό που λέγαμε παλιά τα πράσινα κάστρα, σωστά?
0: Ναι.
3: Εάν εκεί εισβάλλει ο κύριος Τσίπρας. Γιατί στην Κρήτη ο κύριος Τσίπρας και όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε δυνάμεις και μάλιστα είχε βγει και πρόσωπο. Δεν
1: μπορεί να χτυπήσει το Ηράκλειο επειδή είναι ο Ανδρουλάκης εκεί, αλλά μπορεί να τραβήξει δυνάμεις.
3: Αν εισβάλλει ο κύριος Τσίπρας και πάρει κάποιες δυνάμεις από το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει περίπτωση να ανατραπεί η πρώτη θέση?
0: Εμείς ξεκινάμε και όταν λέω εμείς όλοι οι δημοσκόποι. Η πρώτη θέση εννοείς στην περιοχή αυτή, στη Δυτική Ελλάδα.
3: Ναι, στην Κρήτη και στη Δυτική Ελλάδα. Δηλαδή, αν θα έχουμε ανακατατάξει στην πρώτη θέση, αυτό ρωτώ. Με πιο δεδομένο.
0: Μην το πω ενιαία, νομίζω ότι γιατί ανανομούς θα μπορεί να δούμε.
3: Με δεδομένο ότι
0: οριακά,
3: αν η Νέα Δημοκρατία.
0: Σκαμπανεβάσματα.
3: Αν η Νέα Δημοκρατία με βάση τις δημοσκοπήσεις παραμένει πρώτο κόμμα ή παραμείνει στις εκλογές, θεωρητικά στην Κρήτη, αν το Πασόκ είναι πρώτο, η Νέα Δημοκρατία θα είναι δεύτερη, σωστά?
0: Εγώ νομίζω ότι σε νομούς της Κρήτης θα δοθεί μάχη και των τριών.
3: Αυτό λοιπόν
1: όπως
3: θέλω
1: τα Χανιά,
3: να πω.
1: Για παράδειγμα.
3: Εάν λοιπόν σε κάποιες περιοχές της Κρήτης που το Πασόκ λέμε τώρα ότι είναι πρώτο, του κλέψει κάποιες ψήφους ο κύριος Τσίπρας, υπάρχει περίπτωση να γίνει ανατροπή στην να πρώτη θέση μπλε, και μπλε, να ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία πρώτη. Αυτό ρωτώ. Λόγω του ότι ο κύριος Τσίπρας...
0: Σαν σύνολο δεν μπορώ να σου απαντήσω. Ναι. Μπερδέματα σε νομούς. Ανακατανομή.
3: Κοίταξε, στα Χανιά είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε το Ρέθυμνο, το Λασίθι και το Ηράκλειο. Αυτά είναι.
0: Ναι, προφανώς, κοίταξε, ότι όσο ανεβάζει δυνάμεις ο κύριος Τσίπρας, αυτό περισσότερο θα κοστίζει στο ΠΑΣΟΚ.
3: Γι' αυτό ρωτώ.
0: Είναι αντικειμενικό. Αυτό θα μπορεί να φέρει ανακατανομές.
2: Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, βέβαια, είναι ισχυρό. Στην Κρήτη, τις δυνάμεις, γιατί... Είχε αλλάξει η Κρήτη. Είχε
3: είναι από δεύτερο
2: πράσινη,
3: κόμμα
2: είχε
3: η Νέα Δημοκρατία. Στα Χανιά είναι πρώτο.
2: Και στα γαλάζια. Την έχει επηρεάσει η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει επηρεάσει πολύ κόσμο σε όλη την Ελλάδα. Να πούμε το εξής. Από έρευνες έχουμε δει το εξής. Η εικόνα, πάντα μιλάμε με το μέσο όρο. Δηλαδή, έχουμε στο μυαλό μας μέσους όρους κομμάτων και λέμε αν είναι πιο κάτω ή πιο πάνω. Με αυτή την έννοια είπαμε οχυρά και αδύνατα σημεία. Εγώ επιμένω ότι στην Κρήτη θα γίνει μεγαλύτερο ντέρμπι από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή, ανάμεσα στα τρία κόμματα.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Ελλάς.
0: Ναι.
1: Πάμε λίγο να δούμε ένα.
0: Όπως μου επιτρέψεις κάτι. Επίσης, προσέξτε, η Θεσσαλία, το είδαμε και πριν, είναι από τα δύσκολα πεδία, από τις δύσκολες περιοχές για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Γιατί και ο ΠΚΠ και τις καταστροφές που έχουν
0: και
1: γίνει.
0: Τις καταστροφές
2: και τον Ντάνι,
0: και όλο αυτό το κοινωνικό θέμα. Είχαν καθυστερήσει πολύ αποζημιώσεις, δεν ξέρω σε τι φάση είναι.
2: Ναι.
0: Και τα λοιπά. Εκεί δεν φαίνεται αυτή την ώρα, δεν είναι στα ισχυρά σημεία ούτε του ΠΑΣΟΚ ούτε της Ελλάς. Ενώ δεν ξέρουμε την πορεία της κυρίας Καρισιανού. Φαινόταν ότι εισέπρατε στη Θεσσαλία, ότι η Θεσσαλία επίσης ήταν από τα καλά σημεία, αν δούμε τη δημοφιλία του κυρίου Σαμαρά ή και τη δυνητική ψήφο, και του κυρίου Βελόπουλου. Δηλαδή μπορεί να δούμε περίεργες μάχες στη Θεσσαλία και σε ζώνες της Μακεδονίας. Και στη Κρήτη θα έχει άλλα χαρακτηριστικά.
1: Λοιπόν, τώρα θέλω να δούμε την έρευνα που παρουσίασε ο Ζαχαρίας για το liberal.gr και αφορά την κεντροδεξιά και συγκεκριμένα για την κυριαρχία της κεντροδεξιάς και ενδεχομένως και τις αιτίες της. Λοιπόν, έχουμε ενδεικτικά ένα μέρος της έρευνας με το ερώτημα πώς αξιολογείται τη σημερινή πολιτική κυριαρχία της κεντροδεξιάς στην πορεία της χώρας, με το 23,8 αθρηστικά να την αξιολογεί θετικά, μάλλον και πολύ θετικά, δηλαδή το θετικό είναι 23,8, ούτε θετικά ούτε αρνητικά είναι το 16,9 η ουδέτερη και αρνητικά είναι το 58,5, μάλλον αρνητικά και πολύ αρνητικά. Πάμε να δούμε και στις αιτίες που κυριαρχεί η κεντροδεξιά τα τελευταία χρόνια και βέβαια που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να έχει και μια τρίτη τετραετία. Λοιπόν, στις βασικές αιτίες είναι η αδυναμία της αντιπολίτευσης, η έλλειψη αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης και ακολουθεί το πρόσωπο του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μετά από πολύ μακριά, από τις πρώτες τρεις, ακολουθεί η εμφάνιση ενός συνολικού πιστικού σχεδίου για το μέλλον της χώρας, η διεθνή συγκυρία και οι κρίσεις, η καλύτερη αντίληψη της κοινωνικής πραγματικότητας και οι δικές της πολιτικές επιτυχίες στα αποτελέσματα της πολιτικής της. Το κύριο είναι λοιπόν ότι οι πολίτες χρεώνουν την κυριαρχία της κεντροδεξιάς στην αδυναμία της αντιπολίτευσης. Έχουμε και ακόμα μία κάρτα. Τους λόγους ανατροπής της πολιτικής κυριαρχίας με ερώτημα ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες θεωρείται ότι θα μπορούσαν να φθείρουν την κυριαρχία της κεντροδεξιάς. Και οι πολίτες χρεώνουν και θεωρούν ότι αυτό μπορεί να ανατρέψει την κυριαρχία της, την ακρίβεια και το κόστος ζωής, που το βλέπουμε σε όλες τις έρευνες, τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, που είναι πολύ ψηλά, 51,3%, και αμέσως μετά σε απόσταση ακολουθούν η ισχυρή αντιπολίτευση, που δεν υπάρχει, εκτιμούν, αν υπάρχει, γιατί θα τελειώσουν τα παραπάνω, η οικονομική ύφεση, μείωση από τη μακρά παραμονή, κόπωση από τη μακρά παραμονή στην εξουσία, αποτυχία σε εθνικά θέματα, κοινωνικές ανισότητες, εσωκομματικές συγκρούσεις, αύξηση ανεργίας, κοινωνικές κινητοποιήσεις. Πάντως, εδώ είναι πολύ ξεκάθαρα. Λένε οι πολίτες ότι αν η Νέα Δημοκρατία, αν η κεντροδεξιά χάσει, θα είναι από την ακρίβεια και από την εικόνα διαφθοράς.
2: Και τα σκάνδαλα.
1: Λοιπόν, τα συμπεράσματα, Ζαχαρία, νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέρον.
0: Καταρχάς να πούμε ότι περίπου ένας στους τέσσερις είναι ευχαριστημένος από την πολιτική κυριαρχία. Δεν είναι υψηλό επίπεδο.
2: Πάντως, τώρα εμένα με εντυπωσιάζει, Ζαχαρία, ότι το 58, τόσο% έχει αρνητική άποψη για την κεντροδεξιά. Ναι. Είναι ένα πολύ μεγάλο, κοντά στο 60%.
3: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό, όταν
0: να,
3: λέμε,
0: να προσθέσω κάτι. Ναι, ναι,
3: όταν λέμε πολιτική κυριαρχία της κεντροδεξιάς, στο μυαλό αυτού που απαντάει είναι η πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας ή ότι το άθροισμα των κομμάτων από το κέντρο και προς τα δεξιά είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των κομμάτων από το κέντρο και προς τα αριστερά. Τι έχει στο μυαλό του αυτός που απαντάει?
0: Νομίζω περισσότερο...
2: Την κυβέρνηση.
0: Την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία.
1: Έως κεντροδεξιά φαντάζομαι. Ναι.
2: Γιατί όχι, από τις απαντήσεις απλά, που ναι. δίνεις στα άλλα ερωτήματα...
0: Κοίταξε, δεν με εντυπωσιάζει, φαίνεται... Ελένη, για να είμαι ειλικρινής, το αρνητικό το 58,5. Γιατί σε μια κορυφαία στιγμή που κέρδισε με 40-40 τόσο η Νέα Δημοκρατία, το 60 την καταψήφισε. Άρα δεν... εκεί υπάρχει όμως μια διαφοροποίηση στις κατηγορίες κεντροδεξιή, δεξιή, κεντρώη, που είναι οι τρεις δεξαμενές, ναι. ας το πούμε έτσι. Στους κεντροδεξιούς είναι το 23% γίνεται 60.
2: Ναι.
0: Είναι αρκετά βελτιωμένο. Σε αυτούς που αυτοχαρακτηρίζονται δεξιοί είναι το 46,2. Φαίνεται ένα θέμα διαρροής πιο έντονα. Αυτό εμένα που με εντυπωσιάζει είναι... Δηλαδή το βλέπω σε διάφορα μεγέθη, δεν με εντυπωσιάζει τόσο. Είναι ότι στους κεντρώους είναι το 17,7. Δηλαδή επανέρχεται μια συζήτηση που επιμένω, επειδή γίνεται όλη αυτή η συζήτηση δεξιάστροφη ή κεντρώα ή τι ακριβώς, ας πούμε, πώς πρέπει. Η Νέα Δημοκρατία σε ευρωεκλογές, όσο έχασε προς τα δεξιά της, άλλο τόσο έχασε προς τα αριστερά της. Αυτή τη στιγμή δε πιο περίεργο κοινό και πιο δύσπιστο για διάφορους λόγους είναι η κεντρώοι.
1: Ναι, γιατί είναι κρεμές οι κεντρώοι.
0: Γιατί
1: να
0: είναι
1: πάνε...
0: κρεμές και είναι ένα μεγάλο παιχνίδι.
2: Που μπορούν να
0: θα
2: πάνε,
0: έλεγα
2: ναι.
0: ότι αν τα προηγούμενα δύο χρόνια το Πασόκ έπαιζε αλλιώς το πολιτικό παιχνίδι, μπορούσε να είχε πάρει σε ευρωεκλογές, ήταν πρώτο στο κέντρο.
1: Μα ακριβώς.
3: Μα το Πασόκ το είχε πάρει το κέντρο και
0: ναι,
3: το ξανά έχασε.
0: Και το κράτησε μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου του 2024. Μετά έκανε τις πολιτικές επιλογές, έκανε διαφοροποίηση τα κοινωνικά.
1: Μα δεν είναι
0: τυχαίο,
1: συγγνώμη, ότι το είδαμε και στην έρευνα της Opinion Poll, τις πρώτες μεγάλες σημαντικές απώλειες κεντρών τις είχε όταν η πρόταση της πιστείας εμπεριείχε τη συνυπογραφή της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι. Προσέξτε.
3: Και επίσης στην πραγματικότητα η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει το χώρο του κέντρου, επειδή πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε, έχει αυτό το προφανώς. Κεντρό προφίλ προφανώς. Και γι' αυτό έχει πάρει και τον κόσμο του κέντρου. Γι' αυτό υπάρχουν και άνθρωποι που λένε:
1: πρόεδρο...
3: Εγώ δεν ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, ψηφίζω Μητσοτάκη.
1: Μα με άλλον πρόεδρο, αυτό φαινόταν από τις τότε εκλογές ηγεσίας πριν ο Μητσοτάκης γίνει πρωθυπουργός. Δεν υπήρχε
2: μα γι' αυτό και αυτοί που διαφωνούν. Σου λένε, οι δεξιοί δηλαδή, σου λένε δεν θέλουμε το κεντρό.
3: Ναι, αλλά άμα δεν θέλεις το κεντρό, από το, 30, το 40 που έχεις θα ξαναπάς στο 20.
2: Τώρα, μην μου απαντάς εμένα,
3: όχι.
2: Εγώ είπα τι λένε.
3: Ναι, τώρα, και εγώ προσέξτε, λέω σε απάντησες σε αυτούς που τα λένε.
0: Ας πούμε, πού οφείλεται αυτή η κυριαρχία.
1: Η Ελένη, ας πούμε, που είναι ακρεφνής κεντροδεξιά.
0: Ως γνωστό. Ως γνωστό.
1: Πώς τη βλέπετε, ως γνωστό.
0: Λοιπόν, τώρα... σε διάφορες ερωτήσεις, ανάμεσα επίσης αυτές που διάβασες, φαίνεται ότι μεγάλο κομμάτι αυτής της εικόνας, γιατί προσέξτε τώρα τι συμβαίνει. Ενώ ένας στους τέσσερις αξιολογεί θετικά, όταν του λες τα κυριαρχεί και στο επόμενο διάστημα η κεντροδεξία, απαντάει ναι το 46%.
3: Αυτή είναι η παράσταση νίκης.
0: Όπως και να βάλεις ερωτήσεις, προκύπτει η αδυναμία της αντιπολίτευσης, η έλλειψη αξιόπισης εναλλακτικής λύσης, το πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για αυτή την κυριαρχία?
1: Η ακρίβεια και τα σκάνδαλα βλέπουμε είναι, πάντως, να
0: προσέξτε,
1: βγάζει η ερευνά
0: είναι σου. Το 52%, είναι, προσέξτε, η αδυναμία, εδώ είναι το προηγούμενο
1: εδώ
0: που λέγαμε. Στα προβλήματα
1: στην άλλη κάρτα
0: είναι,
1: εδώ
0: είναι
1: η εδώ
0: ακρίβεια
1: και η διαφορά.
0: Το κόστος ζωής, εδώ θα έβαζα πακέτο και τα εισοδηματικά, ό,τι καθορίζει
1: το
0: βιωτικό μου επίπεδο.
1: Πάντα όλα είναι μέσα.
0: Μπράβο. Έχει ανέβει από τον Ιανουάριο ιδιαίτερα και μετά το θέμα, ας το πούμε, διαφθορά, διαφάνεια, όλο αυτό. Mm-hmm. Έχει ανέβει αρκετά.
2: Δηλαδή τα σκάνδαλα, ενώ πριν δεν τα βλέπαμε να είναι τόσο ψηλά. Τώρα εμένα με εντυπωσιάζει ότι είναι δεύτερα, ας πούμε, μετά την ακρίβεια.
0: Ναι. Ή αν βάζουμε στα προβλήματα, ξέρεις, βγαίνει mm-hmm. η ακρίβεια, βγαίνει δεύτερο τα εισοδήματα. Και τρίτο βγαίνει πάλι η διαφάνεια
2: που πάει να πει ότι έχει κάνει, την έχει ροκανίσει.
0: Ότι έχει ανέβει οπωσδήποτε.
2: Η ιστορία των σκανδάλων.
0: Γιατί αυτά τα πράγματα πώς λειτουργούν στην πολιτική. Υπάρχει ένας βασικός λόγος που εκεί οφείλεται το 80% του όποιου κύματος διαμαρτυρίας υπάρχει απέναντι στην κυβέρνηση. Εκεί είναι σαν να έρθονται να επικάθονται διάφορες άλλου τύπου διαμαρτυρίες. Για τη διαφάνεια. Α, υπάρχει διαφθορά. Α, ακούστηκε εκείνο. Α, εκείνος ο χειρισμός δεν ήταν σωστός. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πακέτο. Πάντως, από αυτά τα οποία... Και πάλι πετάγεται τρίτο η αδυναμία της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, σου λέει, αν εμφανιστεί πιο ισχυρή αντιπολίτευση.
3: Να ρωτήσω κάτι, Ζαχαρία, από αυτού. Γιατί λέγαμε ότι ιδίως μετά την πτάχρονη δικτατορία, η πλειοψηφία των πολιτών αυτής της χώρας είχε μια κεντροαριστερή κατεύθυνση. Σωστά, σωστά. Αν αθροίσουμε τις δυνάμεις κεντροδεξιά-δεξιά, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία και τα κόμματά της που είναι δεξιά από αυτή, μαζί με το κόμμα του κ. Σαμαρά, βλέπουμε ότι ξεπερνούν το 50%. Έτσι δεν είναι, του εκλογικού σώματος,
0: ναι,
3: πλέον.
0: Σαν ποσοστά. Λέει.
3: Σαν ποσοστά. Αυτό είχαμε να το δούμε, δεν το ξαναείδαμε μάλλον. Από το 1974 και μετά, η πλειονότητα των πολιτών είχε κεντροαριστερή και αριστερή κατεύθυνση.
0: Ασφαλώς. Ναι.
3: Η πλειονότητα των πολιτών έχει κεντροδεξιά και δεξιά κατεύθυνση από το 16 και μετά.
0: Έχει
3: σωστά
0: αλλάξει, έχει διαφοροποιηθεί αυτός ο συσχετισμός.
3: Ακριβώς.
0: Και για ένα λόγο παραπάνω. Έχει διωγγωθεί κάπως αυτοί που αυτοκαθορίζονται κεντρώοι και έχει εμφανιστεί μία ογκώδης που μεγαλώνει και ειδικά στις νέες ηλικίες είναι σε μεγάλα επίπεδα. Αυτοί που λένε αυτές οι διαχωριστικές γραμμές δεν με αφορούν.
3: Ακριβώς.
0: Και γι' αυτό στις ερωτήσεις που κάναμε παρακάτω, για να δούμε το αξιακό φορτίο, τι έχει στο μυαλό του, τι αξίες πρέπει να αλλάξει, ας πούμε, η κεντροδεξιά ή αυτά. Τελικά αυτό που φαίνεται να κυριαρχεί είναι η αποτελεσματικότητα. Δηλαδή περνάνε σε δεύτερο, σε δεύτερη βάση τόσο τα ιδεολογικά,
2: ενώ
0: κάποτε ήταν πολύ πιο έντονες αντιπαραθέσεις.
3: Και γιατί η κεντροαριστερά...
0: Και σου λέει ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα, λέει ο άλλος.
3: Η κεντροαριστερά και η σοσιαλδημοκρατία σε όλη την Ευρώπη είναι σε υποχώρηση. Έχει πρόβλημα αφηγήματος.
0: Ναι. Άρα και μάλιστα σε αυτό υπάρχει μια ομογενοποίηση των ακροατηρίων. Λίγο πολύ, ανεξάρτητα τι θεοπιστεύουν ή πώς αυτοκαθορίζονται οι άνθρωποι. Σου λέει, εγώ θέλω σχέδιο και επειδή υπάρχουν προβλήματα και βελτίωση τη ζωή.
1: Ένα ερώτημα του εκατομμυρίου είναι τώρα. Επειδή συζητάμε πολύ για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν σε έχω προετοιμάσει γι' αυτό, σε αντίθεση με τις έρευνες που πάντα συνεννοούμαστε και ξέρω τι έχεις δημοσιεύσει και τι θα δείξουμε. Σε πιάνω προετοίμαστο, αλλά εμπιστεύομαι την εμπειρία σου και το δείγμα που έχεις. Και θέλω να σε ρωτήσω, επειδή κάθε μέρα δούμε την Ελένη, συζητάμε και τον Δημήτρη. Αναφέρω πρώτα την Ελένη γιατί εκείνη δίνει το ρεπορτάζ. Και μάλιστα το δίνει σε ρυθμούς οι οποίοι ξεπερνούν και αυτό που μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει με τόσες αποχωρήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις. Αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ κάποιοι άνθρωποι μαζεύονται, 7-8 βουλευτές, για να εκλέξουν αύριο επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας. Με στόχο, όπως φαίνεται και η κυρία Δούρου, να προσπαθήσει να κάνει το ΣΥΡΙΖΑ να μπει ξανά στη Βουλή. Κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά δεν φαίνεται ως εύκολο. Θα έλεγα το ακριβώς αντίθετο δείχνει. Η άποψή σου ποια είναι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είτε με Δούρου είτε με Πολάκη, με Δούρου βέβαια, γιατί εκείνη, όπως μας είπε η Ελένη, θα εκλεχθεί αύριο, παίζει με κάποια συνταγή παρά την ύπαρξη του Τσίπρα, κατεβάζοντας αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στον πρώην Πρωθυπουργό, να διεκδικήσει να περάσει το 3%.
0: Κοιτάξτε,
1: πώς βλέπεις.
0: Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε από το τι έχουμε. Αυτή τη στιγμή, όταν μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, είτε έχει 7, είτε είχε 17 ή 27
2: εσύ
0: βουλευτές.
2: Εσύ τώρα πού τον βρίσκεις?
0: Ήταν στο 1,5% κατά μέσο όρο. 1,5. Κάποιες έρευνες είδα ότι το είχαν 1,9, 2. Ο μέσο όρος στο 1,5 είναι. Άρα μιλάμε για μια εκλογική
2: πριν
0: βάση.
2: Πριν τις εξελίξεις όμως των τελευταίων ημερών.
0: Στις τελευταίες έρευνες.
1: Ναι, πριν τις αποχωρήσει, η Ελένη. Γιατί οι αποχωρήσει είναι τώρα.
2: Ναι, πριν τις αποχωρήσει.
0: Τώρα, εγώ νομίζω ότι θα υπάρχουν, δημιουργούνται προκλήσεις και για τον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για την Ελλάς. Τι συμβαίνει, να το πω έτσι. Οι άνθρωποι θα καθορίσουν το οργανωτικό του σχήμα, την ηγεσία τους και θα προχωρήσουν. Υπάρχει ένα ακροατήριο που μπορεί να τους ακούσει. Δεν ξέρω όμως, εμένα έχει φοβηθεί το μάτι μου, δηλαδή τα τελευταία χρόνια, όταν σε κάποιες στιγμές, Σας πω ένα παράδειγμα. Θεωρούσα αυτονόητο ότι μετά το πώς έφυγε ο Κασελάκης, ότι θα τα ξαναβρίσκει ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά και θα φτιάχναν μια δύναμη κρούση πιο αποτελεσματική. Δεν έγινε. Δηλαδή, σαν να υπάρχει αιμονή αυτοκαταστροφής κάποιες ώρες. Αλλιώς κάποια περιθώρια υπάρχουν. Η αντανάκλαση στο κύριο Τσίπρα στην Ελλάς έχει πάλι δύο πλευρές στο νόμισμα. Δηλαδή, η μία είναι ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένας πόλος, μικρός έστω, ο οποίος να λειτουργεί μόνιμα σαν ξύσιμο της Ελλάς, σαν αριστερή συνείδηση, σε καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Η άλλη πλευρά βέβαια λέει ότι το να εμφανιστεί ένας πιο καθαρό αίμος τέτοιος πόλος, που θα παλεύει έστω να πιάσει το 2, το 2,5, το 3, τι θα καταφέρει στο τέλος, μπορεί να κάνει καλό στο κύριο Τσίπρα, γιατί όσο θα υπάρχει αυτή η φαγούρα, αυτή η πολεμική, η όποια υπάρχει, θα τον βοηθάει με μία έννοια να δείχνει ότι εγώ φτιάχνω κάτι διαφορετικό.
2: Ότι εγώ είχα δίκιο που έλεγα ότι δεν έχω σχέση.
0: Και εδώ μπαίνει εν κατακλείδη και άλλο ένα στοιχείο.
3: Να ρωτήσω κάτι από
1: αυτό.
0: Το τρίτο στοιχείο που εμένα με προβληματίζει αυτές τις μέρες, γιατί δεν σας κρύβω ότι δεν με νοιάζει από πού φεύγουν, με νοιάζει, τα παρακολουθούμε όλοι, τα κρίνουμε. Νομίζω ότι όλη αυτή η εικόνα μιας Βουλής με 50 ανεξάρτητους δημιουργεί μία απαξίωση πολιτικής. Για τον κύριο Τσίπρα αυξάνει τώρα η απέτηση, γιατί έχει βάλει κάποιες προδιαγραφές, έτσι είναι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτοί που φεύγουν και δεν ανεξαρτοποιούνται, θα τους πάρουν, ας πούμε, δηλαδή η δοσολογία που θα εμφανίσει μετά από 3 μήνες, ας πούμε, των νέων προσώπων με στελέχη του παλιού ΣΥΡΙΖΑ θα καθορίσει θετικά ή αρνητικά. Θα το δούμε πώς. Σίγουρα είναι ότι έχει ανάγκη ενίσχυσή του. Νομίζω ότι ο κύκλος των νέων τελεχών
2: μισό λεπτό να ακούσουμε αυτό που λέει.
0: Έχει ένα κύκλο, δηλαδή θέλει και κάποιος πιο έτοιμο πόλεμο, ας πούμε.
2: Ναι,
0: δηλαδή,
2: και ειδικά φαντάζομαι στην επαρχία, γιατί
0: βέβαια
2: τα αστικά κέντρα κάπως με τον
0: ένα... Μα είναι, Ελένη, το ξέρεις καλά, τα αστικά κέντρα χάνεσαι κιόλας, παίζουν ρόλο αύξημαν τα μίντια κτλ. Στην επαρχία είναι προσωποποιημένες σχέσεις πολύ περισσότερο.
1: Άρα θα χρειαστεί και τον Γαβρίλο και τον εκάστοτε Γαβρίλο. Και...
3: Τώρα βλέπω μέχρι και ο κύριος Μπαλάφας παραιτήθηκε και πάει στον Τσίπρα. Ναι. Θέλω να πω ότι,
1: έδρα,
3: ναι, ότι αν αρχίσουν σιγά σιγά οι εγγραφές, ασχέτως τώρα αν θα βγαίνουν πρώτη μούρη ή όχι, σιγά σιγά από το Σεπτέμβριο η πλειονότητα των στελεχών και των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ θα μετακομίσουν στον κύριο Τσίπρα.
0: Αυτό λέω.
3: Κατά αυτή την έννοια.
1: Όσους πάρει.
0: Αυτό για μένα είναι μια μεγάλη.
3: Επαναγραφτούνε, δεν χρειάζεται να τους πάρει.
0: Είναι για μένα αυτό για τον κύριο Τσίπρα μαζί με το προγραμματικό που λέει ότι στην έκθεση θα παρουσιάσει. Άρα θα κριθεί η όλη μεθόδευση, η ένταξη κάποιων ανθρώπων από αυτούς. Το timing, η ρέγουλα, να το πούμε έτσι, ώστε να αφομοιώνονται οι όποιες αλλαγές, είναι δύσκολο θέμα αυτά
2: και
0: τα δύο.
2: Κύριε Ζαχαρία, θέλω να σε ρωτήσω, αν μου επιτρέπει, μισό λεπτό.
1: Το δικό σου θα είναι τελευταίο.
2: Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Τι αποτύπωμα αφήνουν τα νέα στελέχη του κυρίου Τσίπρα? Δηλαδή, όποια άνοδος έχει να κάνει και με αυτά τα στελέχη, ότι κάποια από αυτά είναι πολύ καλά, ότι εκφράζονται με ένα φρέσκο λόγο?
0: Κοιτάξτε, τι πιστεύω, Ελένη. Πιστεύω καταρχάς ότι η όποια δυναμική έχει εμφανίσει το κόμμα Τσίπρα, καταρχάς οφείλεται στο Τσίπρα.
1: Καλά τώρα.
0: Λοιπόν, για να πούμε, να ξεκινήσουμε από το αυτονόητο.
2: Δεύτερο. Ούτε έχουμε δει
1: ακόμα, για να είμαστε και δίκαιοι, δεν έχουμε δει και το Ροναλντίνιο της
2: επικοινωνίας.
0: Αυτή τη στιγμή, επειδή παρακολουθώ άπειρα πάνελ και εδώ που φωνάζετε ανθρώπους και τα λοιπά, άρα κάποια νέα πρόσωπα, αυτό έχει και ένα στοιχείο πειραματισμού, έτσι, είναι. Δηλαδή,
1: ναι, κάποιοι θα σου βγουν.
0: Για μπε στη μάχη.
1: Κάποιοι δεν θα βγουν.
2: Κάποιοι λοιπόν, είναι έτσι. Ναι.
0: Νομίζω ότι όμως αυτός ο κύκλος, με κάποιους που θα ξεχωρίσουν βέβαια, θα έχει, δηλαδή από μόνοι τους δεν αρκούν για να για να σταθεροποιήσουν αυτή τη δυναμική πολύ περισσότερο.
3: Και μια κουβέντα μόνο, μια μονολεκτική. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ πάει καλά με την κυρία Δούρου, μπορεί να είναι το ανάχωμα ή το πρόβλημα που θα οδηγήσει τον κύριο Τσίπρα το 17% ή το 16% να είναι το ταβάνι του?
0: Ναι, είναι νωρίς να μιλάμε για ταβάνια, γιατί το 17% το έχει ήδη. Θα μου πεις, μπορεί και να πέσει.
3: Και να ανέβει.
0: Κοιτάξτε, για να καταλήξουμε και για το ΣΥΡΙΖΑ και συνολικά, θέλω να πω μια κουβέντα. Επειδή είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ακράδαντα ότι οι εκλογές θα γίνουν άνοιξη. Μιλάμε για ένα μαραθώνιο που είναι σαν να βλέπουμε μια σειρά του Netflix που έχει πολύ suspense. θα δούμε και σκαμπανεβάσματα κομμάτων, θα δούμε διάφορα φαινόμενα. Πώς θα φτάσει το παιχνίδι στο τέλος. Όποιος έχει αντοχές, πολιτική, σχέδιο και ξέρει να παίξει και στη σκακέρα. Πολιτική μόνο με baseball δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, Ζαχαρία, να σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό καλοκαίρι να ξεκουραστείς.
0: Μου έχει πει.
1: Θα τα πούμε. Η Ελένη κλείνει σήμερα. Όχι, με τον Ζαχαρία θα κλείσουμε τη σεζόν μαζί. Η Ελένη φεύγει. Θα τα πούμε μετά.
0: Έπρεπε να με ειδοποιήσει. Καλό
1: καλοκαίρι. Όχι, εμείς έχουμε μια εβδομάδα ακόμα που θα την κλείσουμε με τον Ζαχαρία.
2: Εσύ την άλλη Παρασκευή εδώ.
1: Λοιπόν, εμείς θα πάρουμε ένα διάλειμμα.
3: Χαρούμενοι, πάει διακοπές.
1: Και πιστεύουμε το πάνω μας.
2: Κανονικά.
4: Καλημέρα σας.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
4: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
6: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
7: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
8: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
9: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
10: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
11: Όλα έχουν ανωδική τάση.
12: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
13: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
14: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
15: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
16: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τους καλεσμένους μας, τον Υφυπουργό Εξωτερικών και στη φάση που είμαστε τώρα, να πούμε, και στα δυτικά πάντα, ο κύριος Λοβέρδος της Αθήνας ως βουλευτής.
9: Γιατί βουλευτής θα είμαι και πάλι στη δυτική Αθήνα όπως είμαι από το 2019.
8: Ακριβώς. Λοιπόν,
10: στηρίζουμε.
8: Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Εδώ ήρθαν τα πάνω κάτω.
10: Συναδελφική αλληλεγγύη. Συγγνώμη,
8: ήρθαν
10: μια
8: τα
10: χαρά.
8: Πάνω κάτω. Λοιπόν,
10: στηρίζουμε με τα
8: Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Φαραντούρης. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Φαραντούρη.
11: Καλά, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
8: Λοιπόν, και ο κύριος Γιώργος Κρυκρής, στέλεχος της Ελλάς, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς. Στο νότιο τομέα, φαντάζομαι, θα τον δούμε αν κατέβει στις εθνικές εκλογές, γιατί από εκεί είναι και εκεί είχατε κατέβει και ως αυτοδιοικητικός, έτσι.
11: Θα το δούμε με τα όργανα της
8: Ελλάδας. Στα νότια πάντως μέχρι τώρα κινήστε.
11: Σωστά.
8: Ωραία.
11: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα το δούμε και όταν αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα της παράταξης.
10: Καλή επιτυχία, ναι.
8: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τον κύριο Λοβέρδο.
9: Χρειαζόμαστε για εκλογές, βλέπω εδώ.
10: Εγώ το βλέπω. Εμάς
8: ξέρετε, κύριε Λοβέρδο.
12: Ο κύριος Ζούπης που είχαμε νωρίτερα στοιχηματίζει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη.
10: Εγώ στοιχηματίζω ότι.
8: Ναι, ακούστε λίγο. Ο Ζούπης είναι δημοσκόπος.
9: Και ο φθινόπωρο του 27 δεν προφτάνουμε.
10: Του 26.
8: Ο Νικήτας Κακλαμάνης που είναι πρόεδρος της Βουλής εδώ τη Δευτέρα μας την άνοιξε την όρεξη που είπε ότι μπορεί να είναι μια λύση στην τοξικότητα οι πρώες εκλογές.
9: Ναι, αυτή ήταν η προσωπική άποψη.
8: Ναι, βεβαίως. Δεν το χρεώνω ότι είπε.
9: Είναι εξαιρετικός και έμπειρος πολιτικός. Αλλά μου κάνει εντύπωση όμως, κύριε Πιέρο, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Συνεχώς γράφεται για πρόωρες εκλογές. Όχι, γράφεται.
8: Και εσείς το έχετε κάνει χρόνια αυτό.
9: Ναι, ναι, όχι. Όλος ο κόσμος. Όλοι μιλάνε για εκλογές τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο. Συνεχώς διαρκώς. Ακούμε το τι λέει ο Λοβέρδος, τι λέει ο ένας ο άλλος.
8: Και σε σχέση με το Μητσοτάκη πάμε κουβάλια.
9: Και δεν ακούμε αυτό που λέει ο Μητσοτάκης, ο οποίος
12: το λέει πια δύο φορές τη μέρα.
9: Ναι.
12: Ότι θα γίνουν εκλογές στην άνοιξη.
8: Λοιπόν, για ένα λεπτό.
9: Ο μόνος που θα το αποφασίσει είναι αυτός, χάρης από τους υπόλοιπους.
8: Όποτε και αν πάμε σε εκλογές, από ό,τι φαίνεται μέσα στην αντιπαράθεση θα είναι και ο ΠΚΠ, γιατί έχει νέους γύρους. Στον τελευταίο γύρο της αντιπαράθεσης, εσείς ζητάτε από την αντιπολίτευση να πει συγγνώμη, διότι όντως 9 αρχιοθετήθηκαν και 4 είναι για πλημέλημα και όχι για κακούργημα. Η αντιπολίτευση όμως σας λέει, σύσσωμη, ότι σκάνδαλο ΠΚΠ υπάρχει και το ΠΑΣΟΚ, ειδικά που είχε και μια μετοπική σήμερα ο κύριος Τσουκαλάς με τον κύριο Γεωργιάδη, λέει ότι δεν θα πανηγυρίζετε κιόλας, έχετε 4 που ελέγχονται. Πού είμαστε τώρα?
9: Καταρχάς να πούμε ότι κανείς δεν πανηγυρίζει. Για τέτοιου είδους θέματα ηθικής τάξης, πώς να πανηγυρίζεις? Το σκάνδαλο του ΠΚΠ με την έννοια ότι κάποιοι παρανόμως πήραν δημόσιο κοινοτικό χρήμα ενώ δεν το δικαιούνται, φυσικά και υπήρξε.
8: Να ζητήσει συγγνώμη το ΠΑΣΟΚ που σας έλεγε και η κυβέρνηση υποδίκων.
9: Εγώ, κοιτάξτε, θεωρώ πως ήταν πολύ μεγάλο λάθος του ΠΑΣΟΚ το ότι ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει πολλά χρόνια την Ελλάδα, ένα κόμμα το οποίο έχει πολλούς σοβαρούς ανθρώπους στους κόλπους του, να κρατήσει, να μην γίνει ζωή Κωνσταντοπούλου. Αυτό το παρακαλώ το πας.
8: Έγινε εκτιμάται ζωή Κωνσταντοπούλου.
9: Όταν αρχίζει και έλεγε εγκληματική οργάνωση, μαφίες, υπόκοσμος που έχει μπει στο Μαξίμου. Τέτοιες χαρακτηρισμούς έχει κάνει ακόμη και ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης. Mm-hmm. Δεν είναι σωστό κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι χαρακτηρισμοί που πρέπει να διέπουν έναν πολιτικό αρχηγό σαν τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτά ταιριάζουν πιο πολύ σε λογικές συνεζωής Κωνσταντοπούλου. Όχι στο ΠΑΣΟΚ.
8: Και κάτι ακόμα θέλω να σας ρωτήσω για να ακούσω λίγο τι λένε τώρα ο κ. Παπαντούρης και ο κ. Κρύης, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Ο κ. Γεωργιάδης άνοιξε μια συζήτηση αναφορικά και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που βλέπω ότι εχμές. Πολλαπλασιάζονται από στελέχη της κυβέρνησης. Θέλω να ακούσω την άποψή σας. Γιατί το λέω? Γιατί λένε ότι εδώ υπήρχε μια υπερβολή σε σχέση με την αρχική εικόνα που έδωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το τελικά που κατέληξε αυτό.
9: Εγώ ποτέ δεν θα σχολιάσω θεσμούς της δικαιοσύνης. Ποτέ. Η δικαιοσύνη κάνει όπως νομίζει τη δουλειά της. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θα κρίνεται από τα αποτελέσματα και αυτή. Τώρα, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το πρώτο πράγμα είναι ότι κακώς κάποιοι άνθρωποι σύρθηκαν σε αυτή τη διαδικασία και τους κερμάσαμε στα μανταλάκια με μεγάλη ευκολία, πρέπει να ομολογήσω. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά που είχα ακούσει, μόλις ότι ψήφισα υπέρ της Αριστοτελείας και των 13.
8: Το θέλαν άλλωστε.
9: Ναι, επειδή το ζήτησαν ήδη. Γι' αυτό ψήφισα υπέρ της Αριστοτελείας. Με είχαν πείσει ότι δεν θα έπρεπε να ζητήσω την άρση της ασυλίας τους. Αλλά παρόλα αυτά ψήφισα υπέρ. Και είπα, ας κάνει η δικαιοσύνη το καθήκον της. Και πράγματα από τους 13, μόνο οι 4 παραπέμπονται σε βαθμό πλημελήματος και θα δούμε αν θα καταδικαστούν. Διότι υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας. Δεν πάνε πει ότι αυτός που παραπέμπεται θα καταδικαστεί κιόλας. Έτσι.
8: Ωραία.
9: Από εκεί και πέρα, εγώ επαναλαμβάνω και λέω ότι θεωρώ αδιανόητο να κατηγορείται ένα ολόκληρο κόμμα, μια παράταξη η οποία υπηρετεί την πατρίδα επί 50 και πλέον χρόνια, από το 1974, συλλήβδινος διεφθαρμένη.
8: Λοιπόν, για να πάμε στον
9: ξέρετε,
8: κύριο Φαραντούρη.
9: Ξέρετε, με ενοχλεί, και αυτό είναι μια προσωπική εξομολόγηση, κύριε Πιέρο, με ενοχλεί να κατεβαίνω στην περιφέρειά μου, στο Περιστέρι, στο Εγάλαιο, στο Ήλιον και να υπάρχουν άνθρωποι και να λένε είστε διεφθαρμένοι. Όχι, δεν είμαι διεφθαρμένος.
8: Όπως
9: δεν είναι
8: εντάξει,
9: η συντριπτική πλειονότητα
8: να...
9: των στελεχών και μελών της Νέας Δημοκρατίας.
8: Καμία παράταξη.
9: Εάν υπάρχουν κάποιοι που όντως είναι διεφθαρμένοι με δικαστική απόφαση, αυτοί να πάνε
8: λοιπόν, κύριε Φαραντούρη, πάμε λίγο να προχωρήσουμε. Λοιπόν,
13: και σήμερα,
8: θα τα πείτε αμέσως. Σήμερα είχαμε αυτή τη μετοπική που περιέγραψα το πρωί εδώ στο κανάλι μας του κυρίου Γεωργιάδη με τον κύριο Τσουκαλά. Εγώ δεν έχω ακούσει το ΠΑΣΟΚ να αναθεωρεί, μπορεί να κάνω λάθος, για τον χαρακτηρισμό που απέδωσε στην κυβέρνηση όταν έσκασε ο κύκλος αυτός του ΟΠΕΚΕΠΕ και μίλησε το κόμμα σας, η αξιωματική αντιπολίτευση, για κυβέρνηση υποδίκων. Θα ήθελα να μου πείτε, αν έχετε αναθεωρήσει, αν συνεχίζετε να εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση υποδίκων και σε αυτό το νέο γύρο αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ποια είναι η θέση σας, έχετε άλλωστε και την εικόνα του Ευρωκοινοβουλίου.
13: Ας ξεκινήσω λοιπόν από το Ευρωκοινοβούλιο. Και όπως τον κύριο Λοβέρδο τον ενοχλεί όταν πηγαίνει στην περιφέρειά του και του υποδεικνύουν στελέχη που διώκονται ή κατηγορούνται, αλλά τόσο και εμάς μας ενοχλεί και μας είναι φόρτος δυσβάστακτος κάθε φορά να μπορούμε να εξηγήσουμε στους επιτρόπους που ζητάμε χρήματα για την κοινή αγροτική πολιτική ή στην Επιτροπή Προϋπολογισμού που δίνουμε μάχη για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ότι όλα είναι καλώς καμωμένα στη χώρα μας. Διότι βγήκανε και κάποια στόματα αμετροεπή να πούν ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Πού το είδατε, παιδιά? Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει και είναι τεράστιο. Η επιβάρυνση για την Ελλάδα και τους αγρότες μας ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο. Αυτή τη στιγμή δίνουμε μάχη για να αναστήσουμε, να αναστηλώσουμε το κύρος, το τροθέν της χώρας μας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ειδικά για αυτό το ζήτημα, μπορώ να επεκταθώ και σε άλλα ζητήματα, αλλά ειδικά για το ζήτημα της κοινής αγροτικής πολιτικής και των κονδυλίων. Υπάρχει μια ιεραρχία, πυραμιδική σχέση, οργανωμένη ομάδα που φαίνεται ότι λιμένεται αυτά τα χρήματα εδώ και καιρό με αναφορά, δυστυχώς, στο κυβερνών κόμμα. Αυτή είναι η αλήθεια, ρε παιδιά. Μην κρυβόμαστε πίσω.
8: Είναι κυβέρνηση.
13: Εγώ εύχομαι.
8: Έχετε πει χαρακτηρισμό.
13: Μισό λεπτάκι. Αν μου επιτρέπετε. Εγώ εύχομαι ολόψυχα άπαντες οι συνάδελφοί μου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να αθωωθούν. Αυτό θα ήθελα.
8: Αλλά αν αθωωθούν δεν θα είναι κυβέρνηση.
13: Θα ήθελα να αθωωθούν.
9: Και δεν θα είναι έγκλημα τη Νέα Δημοκρατία.
13: Μου επιτρέπετε. Μου επιτρέπετε. Μέχρι στιγμή όμως.
9: Μπορεί να κάποιοι να πήραν παρανόμω και κακό δημόσιο χρήμα. Δεν παραπείτε ότι γι' αυτό φταίει η Νέα Δημοκρατία.
10: Εντάξει.
8: Ελάτε, κύριε Φαραντούρη.
13: Υπάρχουν όμως παραπομπές, υπάρχουν ήδη καταδίκες. Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ήδη καταδικασμένος. Υπάρχουν κουμπάρι και φραπέδες που επικαλούνται.
8: Είπε ο κ. Γεωργιάδης ότι κουμπάρι και ο κ. Ανδρουλάκης.
13: Μισόλετα εκεί που βάζουν στο στόμα του τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Με σχέση συντέκνου, κουμπάρου, φίλου από την Κρήτη. Παιδιά, συγγνώμη, τα ξεχάσαμε αυτά.
9: Όχι,
13: εκτός
9: δεν
13: αν έχουμε πάθει μυθρή σε αυτή τη χώρα.
9: Το να έχει βγάλει φωτογραφία με το Φαραντούρι, όπως έχουμε βγάλει πολλές φωτογραφίες.
13: Θέλω να ολοκληρώσω αυτό που λέω. Διότι έχουμε πολύ κοντή μνήμη σε αυτή τη χώρα και νομίζω έχουμε ξεχάσει ότι στελέχη με Φεράρι, που ήταν κεντρικά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, απολάμβαναν κάποιο είδους ασυλία μέχρι πρότινος. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής. Εύχομαι να αθωθούν όλοι. Σήμερα έχουμε 4 παραπομπές. Αντί η κυβέρνηση να σκύψει το κεφάλι και να κοιτάξει πώς θα επανορθώσει και θα βοηθήσει στο κύρος της χώρας και να μην πετάει λάσπη στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Θέλω να θυμηθούμε ότι πέρυσι τέτοια εποχή με την επιστολική ψήφο καταρακώθηκε ακόμη μια φορά το κύρος του ελληνικού κοινοβουλίου για να μην παραπευθούν υπουργοί για το ίδιο σκάνδαλο. Και νομίζω ότι ο κόσμος έχει βγάλει τα συμπεράσματά του για τη διαχείριση του θέματος. Επαναλαμβάνω, είμαστε εδώ για να στηρίξουμε κάθε πρωτοβουλία διαλεύκανσης. Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ, όταν παραπέμπονται 4 στελέχη, όταν έχει καταδικαστεί ένα στέλεχος επιλογή της κυβέρνησης κεντρικό πρόσωπο. Ωραία, στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν μπορεί η κυβέρνηση να κουνάει και το δάχτυλο, ρε παιδιά, με συγχωρείτε.
9: Δεν κούνησε το δάχτυλο σε κανέναν.
12: Στους χαρακτηρισμούς
9: κουνήσαμε το δάχτυλο.
12: Σωστά είπατε για τα 4 στελέχη που παραπέμφθηκαν. Για τα 9 στελέχη που δεν παραπέμφθηκαν, που αθώθηκαν. Και θυμίζω την περίπτωση των 9, των 10 πολιτικών προσώπων για την υπόθεση Νοβάρτης, τα οποία, όχι εσείς, το κόμμα σας, είχε περιλάβει στην κατηγορία της συμμορίας, της εγκληματικής οργάνωσης, της καμόρας και όλα αυτά. Για αυτά, τα ξεχωριστά, τα 9 στελέχη που θα αθώθηκαν, αυτά αξίζουν μια συγγνώμη, αυτά τα 9. Λέω προσωπικά, μην μου πείτε γενικόλογα. Όχι. Λέω για αυτά τα 9 που κρεμάστηκαν στα μανταλάκια. Ναι, πείτε μου. Ναι.
13: Καταρχάς, ουδείς κρέμασε στα μανταλάκια κάποιον.
12: Τι λέγατε, λέγατε.
13: Χωρίς
12: πλειοψηφία υποδίκων.
13: Σταματήστε λιγάκι να σας απαντήσω. Χωρίς αιτιολογική βάση. Διαβιβάστηκε μία δικογραφία στην
12: Είστε δικηγόρος και ξέρετε ότι το τεκμήριο της αθότητας υπάρχει 100 δικογραφίες να διαβιβαστούν.
13: Εκτός από δικηγόρος είμαι και φιλοξενούμενος σας. Κάντε την ερώτηση να απαντήσω.
12: Σας την έκανα.
8: Πολύ ωραία. Κάνει να απαντήσει και θα πάμε στον κύριο Κρήτη. Δεν θα υπάρξει άλλη ερώτηση.
13: Ότι το ΠΑΣΟΚ τοποθετείται στη Βουλή με βάση τη δικογραφία που διαβιβάζεται. Η δικογραφία έχει πολλά πρόσωπα μέσα, τα οποία στη συντριπτική τους πλειονότητα να τρέχουν στο κυβερνών κόμμα, ευχόμαστε να απαλλαγούν όλα. Βλέπουμε όμως ότι παραπέμπονται κάποια, απαλλάσσονται κάποια άλλα.
8: Η δικογραφία είναι σας παρακαλώ πολύ. Επίτρεψε μου να πάω στον κύριο Κρικρή. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε άλλη ερώτηση. Σας παρακαλώ πολύ. Απαντάει ο κύριος Παραντούρης. Πάμε στον κύριο Κρικρή.
13: Δεν μιλήσαμε τα νύχια μας προκειμένου να ζητήσουμε διαλεύκανση ενός σκανδάλου. Ούτε να συμπεριλάβουμε στα κατηγορητήρια πρόσωπα. Δεν μιλήσαμε εκεί για τα κυβερνήματα.
8: Σε παρακαλώ πολύ, βοήθησε με
12: για αυτούς που απαλλάχθηκαν.
8: Δεν αλλάζει απάντηση.
12: Αν έχετε κάποια κουβέντα για τους 9 που απαλλάχθηκαν.
13: Καλώς απαλλάχθηκαν. Εάν απαλλάχθηκαν με τη βούλα της δικαιοσύνης, εμείς βλέπουμε ότι το σκάνδαλο έχει μεγάλη ουρά και παραπέμπονται 4 κορυφαία σας στελέχη.
8: Λοιπόν, κύριε Κρικρή, έρχομαι σε εσάς. Θέλω να μου πείτε λίγο την άποψη που έχει σε αυτόν τον γύρο αντιπαράταση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και όπως ρώτησα τον κύριο Φαραντούρη και είδα ότι δεν επανέλαβε. Έχει τα επιχειρήματά του, τα πειράκατα της κυβέρνησης. Δεν άκουσα όμως να μιλά για κυβέρνηση υποδίκων. Αυτή τη φορά τουλάχιστον δεν ξέρω.
13: Την εγκληματική οργάνωση, κύριε Πιέρο, την αναγράφει στη δικογραφία.
8: Όχι, η κυβέρνηση υποδίκων, τον πολιτικό χαρακτηρισμό δεν τον επαναλάβατε τώρα, σήμερα. Αν θέλετε να τον επαναλάβετε, δεν σας το απαγορεύω, αλλά δεν άκουσα να το λέτε.
12: Όχι για την κυβέρνηση. Όχι για την κυβέρνηση.
8: Είχα δώσει τον λόγο στον κύριο Κρικρή. Ελάτε, πείτε το.
9: Κύριε Πιέρο,
13: δεν θα πάρω τον λόγο. Σας υπενθυμίζω όμως ότι η πυραμιδική σχέση.
9: Δεν είπε για την εγκληματική οργάνωση.
8: Ότι η πυραμιδική σχέση.
9: Δεν
8: με την οποία
13: λειτουργήσε αυτή η ομάδα με παραφιάδες μέχρι και στο Μέγαρο Μαξίμου. Προφανώς παραπέμπει και σε εγκληματική οργάνωση.
8: Κατανοητό. Εσείς μιλάτε νομικά. Λοιπόν, εγώ κύριε Κρικρή θέλω λίγο να μου εξηγήσετε την δική σας θέση, αν εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση είναι εγκληματική οργάνωση, είναι όπως λέει το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση υποδίκων και τι θέση έχετε.
14: Αυτό που θέλω να σας πω, κύριε Πιέρο, είναι συγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή έχουμε την παραπομπή 4 ενεργών βουλευτών. Ο ένας από τους 4 ήταν και γραμματέας, ήταν και υπουργός, παίζει κάποιο ρόλο. Αυτό που θέλω να δούμε όμως είναι ο μηχανισμός εξουσίας, ο μηχανισμός.
8: Δεν έχουμε μόνο την παραπομπή, έχουμε και την αρχαιοθέτηση, όπως είπε ο Δημήτρης πριν.
14: Σωστά, σωστά. Δεν θα διαβάσουμε όλες τις παραγράφους, ναι, και όχι όπως έκανε το Μέγαρο Μαξίμου και ο κ. Μαρινάκης που διάβασε συγκεκριμένες παραγράφους. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω, κύριε Πιέρο, είναι το εξής. Ότι βλέπουμε ότι εδώ πέρα χάθηκαν πόροι από τον έντιμο αγρότη. Αυτό θέλω να τονίσουμε μαζί με τις τέσσερις παραπομπές. Και εσείς είπατε για τον κύριο Άδων Γεωργιάδη και τον Τζουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Αλλά δεν ακούσατε τι είπε μετά στο ραδιόφωνο που άκουσα εγώ. Γιατί μιλάμε για μια σχολή αδωνισμού εδώ πέρα. Βγήκε και είπε ότι η κυρία Κοβέση είναι στον κόσμο της, τα έχει κάνει θάλασσα, είναι από μια κομμουνιστική χώρα, δεν έχει ιδέα τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Κρίση εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Γι' αυτό απέχουν οι νέοι από τις εκλογές, είτε είναι δημοτικές εκλογές, είτε είναι βουλευτικές εκλογές. Γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχει ένας τοξικός λόγος. Γιατί βγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης στο ραδιόφωνο και λέει ότι η κυρία Κοβέση είναι ακατάλληλη. Βάλτε να ακούσετε το ηχητικό.
12: Κύριε Κρικρή, να σας ρωτήσω κάτι, επειδή το λέτε αυτό. Όταν ένας θεσμός όπως είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει μια δικογραφία για 13 πρόσωπα.
14: Σωστά.
12: Και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με δεύτερη ερευνά της αρχιοθετεί τα 9, διότι προφανώς έκανε λάθος την πρώτη δικογραφία που έβαλε στοιχεία που δεν ισχύουν στη δεύτερη. Δεν έχει πρόβλημα και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Δεν θεωρείτε ότι εδώ δημιουργείται ένα θέμα? Τι δικογραφία ήταν αυτή, αφού οι 9 πήγαν κουβά?
14: Κύριε Τάκη, να σας
12: πώς θα το κάνουμε?
14: Κύριε Τάκη, με όλο το σεβασμό.
12: Παρακαλώ.
14: Εδώ πέρα τι βλέπουμε, ότι έχει γίνει μια ενδελεχής έρευνα. Και βλέπουμε...
12: Μα δεν έγινε ενδελεχής έρευνα, διότι αν, δεν είχε, αν είχε γίνει ενδελεχής έρευνα, δεν θα πήγαιναν στο αρχείο ή δεν θα πήγαιναν εξ αρχής, ναι, για άρση ασυλίας.
14: Όπως ξέρετε.
12: Επειδή δεν έχει γίνει ενδελεχής έρευνα, πήγαν στο αρχείο.
14: Μπορώ να απαντήσω?
12: Παρακαλώ.
14: Όταν βλέπουμε όμως ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει μπει σε κάθε πτυχή της δημόσιας ζωής, γιατί βλέπουμε ότι τώρα μπήκε, από δημοσιεύματα το λέω, και στην δομή του Υπουργείου Μετανάστευσης.
12: Άρα δεν βγήκε εκεί. Τα δημοσιεύματα.
14: Έτσι βλέπουμε.
12: Λέμε τώρα τι υπάρχει ως πραγματικότητα. Ως πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αυτό που ξέρουμε. Ναι, και
14: άρα να απαξιώσουμε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τη δουλειά που γίνεται.
12: Αλλά το ότι η μη απαξίωση των θεσμών δεν σημαίνει ότι αν ένας θεσμός έχει κάνει λάθος δεν το επισημαίνουμε.
14: Ναι, αλλά βλέπουμε την εξέλιξη. Βλέπουμε την εξέλιξη.
12: Εσάς δεν σας απασχολεί αυτό?
8: Αφήστε τον όμως λίγο να μιλήσει. Ένα λεπτό. Ναι. Κύριε Κρικρή, η θέση της Ελλάδας ποια είναι, λοιπόν?
14: Η
8: κυβέρνηση είναι πίσω αυτό παρά τις αρχιοθετήσεις.
14: Η θέση της Ελλάδας είναι ότι υπάρχουν 4 εν ενεργεία βουλευτές οι οποίοι παραπέμπονται.
8: Για πλημέλημα όμως, όχι για κακούργημα, όπως έλεγε στην αρχή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
14: Υπάρχει η κατηγορία της απιστίας.
8: Ναι.
14: Αυτή η κατηγορία της απιστίας. Ο κύριος Βορύδης έλεγε στην ΕΡΤ πριν κάποιους μήνες ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠΕ. Δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠΕ, δεν έχει την απειλή αντιπολίτευση και λέει ότι υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠΕ.
9: Υπάρχει πολιτικό σκάνδαλο ΠΚΠΕ.
14: Εντάξει, τώρα κύριε Λοβέρδο, με όλο το σεβασμό, δεν μπορούμε να παίξουμε με τις λέξεις.
12: Η κατηγορία της απιστίας που αφορά, επειδή αναφέρθηκε πριν ο κύριος Φαραντούρης και τον πρώην γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σκρέκα, ξέρετε γιατί ποσό είναι? Για 700 ευρώ. Αυτή είναι η κατηγορία της απιστίας. 700 ευρώ.
14: Η άποψη της Ελλάς είναι ότι ούτε ένα ευρώ από το δημόσιο.
15: Δεν μπορούσα σε κανέναν, διότι δεν έχω γνώση της δικογραφίας.
12: Όχι, δεν έχετε γνώση. Τώρα είναι στα μανταλάκια δικογραφία.
14: Κύριε Βαραντούρη, πήγα να απαντήσω. Συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε. Ούτε ένα ευρώ από το δημόσιο χρήμα που πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι.
12: Συμφωνώ απολύτως.
14: Αυτό θέλω να διευκρινίσω.
12: Η απόφαση πρώτα.
14: Ναι, εδώ πέρα υπάρχει η πολιτική διαχείριση, η πολιτική ευθύνη, υπάρχει το τεκμήριο θεότητας. Ο κύριος Γεωργιάδης στο ραδιόφωνο είπε ότι σίγουρα θα δοθούν. Εδώ σήμερα ο κύριος Λοβέρδος είναι πιο προσεκτικός. Λέει θα δούμε τι θα γίνει. Άρα προδικάζει ο κύριος Γεωργιάδης, λέει σίγουρα θα δούμε
9: εμείς.
14: Είμαι σίγουρος.
8: Ένα λεπτό να δώσω ένα καταληκτικό σχόλιο. Μισό λεπτό.
12: Για
8: αυτό το θέμα, πριν πάρουμε το διάλειμμα, να δώσω ένα καταληκτικό σχόλιο και στους τρεις σύντομο.
9: Πολύ σύντομα να πω κάτι το οποίο, επειδή το είπε ο κύριος Κτάκης πολύ σωστά. Ξέρετε ότι για να έρθει η ασυλία του βουλευτή είναι διαφορετικό από το να παραπεμφθεί, ναι, ένας υπουργός κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Εμένα, αν με κατηγορήσουν, αν γίνεται μια έρευνα εις βάρος μου για οποιοδήποτε θέμα με την υπουργική μου ιδιότητα, τότε αμελητή εισαγγελία πρέπει να στείλει τη δικογραφία στην Βουλή. Αμελητή, δηλαδή σου λέει, εμφανίστηκε το όνομα Ιωάννης Μιχαήλ Λοβέρδος, όπως είναι το πλήρες μου όνομα, το στέλνω στην Βουλή. Δεν το εξετάζω καθόλου. Αυτό λέει το Σύνταγμα. Στην περίπτωση όμως της άρσης ασυλίας, και σε αυτό νομίζω αναφέρθηκε ο κύριος Στάκης, γίνεται μια προεργασία. Δεν μπορεί ο κάθε παλαβός να κάνει και μια μήνυση και τη στέλνουμε και αυτή στη Βουλή για την άρση ασυλίας του. Γίνεται μια πρώτη προεργασία. Προφανώς στους 13 δεν έγινε αυτή η προεργασία. Mm-hmm. Ακούστηκε απλώς το όνομά τους, βρέθηκε κάποιες συνομιλίες που είχαν με τον κύριο Μελά, γιατί περί αυτού πρόκειται, και το στείλανε.
8: Έτσι, να πάρω ένα εξίσου σύντομο σχόλιο για τον κύριο Φαραντούρη και τον κύριο Βερδίνη, να πάρουμε
9: αυτό,
8: το
9: αυτό όμως είναι ένα λάθος που έκανε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ δεν προβαίνω σε χαρακτηρισμούς εναντίον της. Αλλά εκεί έγινε λάθος.
8: Κατανοητό.
9: Και να μην είμαστε εύκολοι στο να κατηγορούμε κάποιον. Γιατί ο κύριος Τσίπρας είχε κατηγορήσει 9-10 πόσοι ήταν πρώην βουλευτές, υπουργούς και λοιπά, μέχρι και πρώην πρωθυπουργούς για την υπόθεση Νοβάρτης.
8: Ελάτε κύριε Φαραντούρη, εξίσου συνοπτικά και θα πούμε μετά τα διάλειμμα τα υπόλοιπα. Ναι.
13: Θέλει πολύ θράσος ένα σκάνδαλο το οποίο έχει στοιχήσει πολύ στον αγροτικό κόσμο της χώρας, στην περιφέρεια, στα κονδύλια, σε πρόστιμα που έχουν μπει, στην κατάργηση ενός ολόκληρου φορέα, στο αλαλού με επιδοτήσεις, αποζημιώσεις και με χαρτάκια που έρχονται στη Θεσσαλία τους τελευταίους μήνες για επιστροφή αποζημιώσεων και επιδοτήσεων. Με έγγραφο της Κομισιόν της προηγούμενης εβδομάδας που λέει ότι δεν έχουμε καν καταθέσει αίτημα για τον αυθόδη πυρετό. Πάρτε τα να τα δείτε. Σε ερωτήσεις που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ. Μέσα σε όλο αυτό το αλαλούμ, μέσα σε καταδίκες που έχουν κυβερνητικά στελέχη, μέσα σε όλη αυτή την ιστορία της προηγούμενης διετίας, με κορυφαία στελέχη που επικαλούνται ακόμα και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, να κουνάνε το δάχτυλο κάποια.
8: Ποιος στέλεχος καταδικάστηκε για τον ΟΠΚΠ?
13: Με συγχωρείτε, ο πρόεδρος του ΟΠΚΠΕ, ο ίδιος ο πρόεδρος του ΟΠΚΠΕ. Τι είναι, κρίσιμη υπηρεσία της κυβέρνησης.
8: Έναν υπουργό, λέω.
13: Μισό λεπτό εκεί. Κυβερνητικό στέλεχος δεν είναι η επιλογή της κυβέρνησης για έναν κορυφαίο φορέα υλοποίησης της αγροτικής πολιτικής και παραπέμπονται 4 ημέρα.
8: Να είμαστε ακριβείς, πάντως, ένα βουλευτή, έναν υπουργό δεν έχουμε ακόμα.
13: Κύριε Πιερό, σας επανέλαβα. Πέρυσι το καλοκαίρι οι υπουργοί κρύφτηκαν πίσω από κοινοβουλευτικά τερτύπια. Σήμερα παραπέμπονται 4 βουλευτές και ένα κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος, ο πρόεδρος του ΟΠΚΠ, που είναι ο φορέας υλοποίησης της κοινής αγροτικής πολιτικής στην Ελλάδα, έχει ήδη καταδικαστεί. Τελεία και παύλα.
8: Αυτό το θέμα του κυρίου Κρυκρή, για να πάμε στο διάλειμμα.
14: Κύριε Πιέρο, εμείς ως Ελλάδα πληρώνουμε 415 εκατομμύρια πρόστιμα. Αυτή τη στιγμή ο τίμιος αγρότης, τι του λέμε? Ότι για να παλέψει να επιβιώσει πρέπει να βρει άκρη με κάποιο βουλευτή, πρέπει να βρει διασυνδέσει για να μπορέσει να μπει σε αυτό το σύστημα εξουσία. Αυτό θέλουμε να εκπέμπουμε ως μήνυμα.
9: Τώρα αυτό έγινε. Το 2023-2024 έγινε.
14: Για το τώρα θα μιλήσουμε.
9: Αυτό έχει γίνει. Αυτό ισχύει από το υπαρχιστανικό κράτο.
14: Τι μήνυμα εκπέμπουμε, κύριε Λοβερδό?
9: Γι' αυτό και
14: χαίρομαι που λέτε κάκιστα. Χαίρομαι που λέτε.
9: Γι' αυτό, ώστε να μην χρειάζεται παρέμβαση.
14: Χαίρομαι για το κάκιστα. Θα κρατήσω το κάκιστα.
9: Αλλά αυτό είναι το σύνηθες στην πολιτική πρακτική.
14: Ναι, αλλά
9: εδώ και 200 χρόνια.
14: 7 κακώς. Χρόνια. Για τα τελευταία 7 να πω.
9: Και γι' αυτό αυτό γίνεται. Φέραμε μια μεγάλη.
14: Με διακόπτεται όμως, κύριε Λοβέρδο, πήγα να αναπτύξω ένα συλλογισμό.
8: Ένα λεπτό να ολοκληρώσει και εκείνο. Ελάτε.
14: Πολύ καλά λέτε κάκιστα. Αλλά εμείς θέλουμε να δούμε τα 7 χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τους κλειστούς διαγωνισμούς και τις απευθείας αναθέσεις. Πόσο κόστησαν μαζί με τον ΟΠΚΠ στον Έλληνα φορολογούμενο. Αυτό θέλουμε να
8: λοιπόν,
14: απαντήσουμε.
8: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα διάλειμμα και γυρνάμε για να δούμε λίγο και την εσωκομματική σκακέρα καθεκόμενος, γιατί έχει και αυτή το δικό της ενδιαφέρον.

0: Αυτή η δύναμη δεν γνωρίζει σύνορα. Προχωρά. Προβλέπει. Πρωταγωνιστεί. Πρωτοπορεί. Στην Actor εδραιώνουμε ισχύρη παρουσία στη διεθνή αγορά LNG. Στην καθετοποιημένη παραγωγή ενέργειας. Στις παραχωρήσεις. Και στις υποδομές κυκλικής οικονομίας. Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί όπου υπάρχει αξία για να χτίζουμε πάντα περισσότερη. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Έλα, έλα,
3: έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε έναν δεύτερο γύρο. Νομίζω έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγο και την εσωκομματική κουζίνα. Κύριε Λοβέρδο, έβλεπα πριν με ενδιαφέρον την έρευνα που έκανε ο Ζαχαρίας με το Opinion Poll για το Liberal, που έχει τις αιτίες κυριαρχίας κεντροδεξιάς, αυτή είναι εμφανής άλλωστε με τις εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά και τις σημερινές δημοσκοπήσεις, και παράλληλα τους κινδύνους για την κεντροδεξιά, που είναι η ακρίβεια, το κόστος ζωής που δεν έχει αντιμετωπιστεί,

0: ότι σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, ο κόσμος γνωρίζει ότι δεν υπάρχει κανείς ο οποίος μπορεί να κάνει το παραμικρό διαφορετικό για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, ένα παγκόσμιο πρόβλημα, όσο και να λένε οι διάφοροι ακρίβεια Μητσοτάκη, δεν ισχύει. Η ακρίβεια είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που πράγματι ταλανίζει τους Έλληνες πολίτες και ιδίως τα χαμηλότερα εισοδήματα, αλλά είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ
1: έντονο. Και έτσι έντονο. Να είναι όμως, πού θα τα χρεώσει ο πολίτης, η κυβέρνηση.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι αυτό που λένε σε αυτό βλέπετε, τα παραπολά στο Δήμαρχο.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό ναι, βλέπω... Αλλά και εσείς τι κάνετε τόσα χρόνια γι' αυτό.
0: Για την ακρίβεια. Ναι. Για την ακρίβεια.
1: Ενώ κάτι ότι... αποτελεσματικό.
0: Για την ακρίβεια έχουμε κάνει
1: για
0: πολλά.
1: Για το κόστος ζωής. Έχουμε είναι κάνει... πολλά. Είναι το στεγαστικό, είναι η υγεία, είναι η παιδεία.
0: Έχουμε πάρει πολλά μέτρα τα οποία έχουν, άλλα έχουν αποδώσει, άλλα όχι. Δεν υπάρχει μαγική συνταγή για να καταπολεμήσει την ακρίβεια. Αυτή τη στιγμή όπως είναι τα δεδομένα σε παγκόσμιο.
1: Πάμε λίγο στην...
0: Εκεί αυτό που με έχει στενοχωρήσει περισσότερο και πρέπει να σου το πω, είναι ότι δημιουργείται η εντύπωση κακός, αλλά δημιουργείται η εντύπωση ότι μπορεί να υπάρχουν φαινόμενα διαφθοράς στην κυβέρνηση. Αυτό είναι που με ενοχλεί περισσότερο, διότι δεν θεωρώ ότι, είναι ότι υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα που δημιουργείται
1: ωραία,
0: η εντύπωση.
1: Μισό λεπτό, κάτι ακόμα.
0: Παρ' όλα αυτά όμως, η ακρίβεια σε συνδυασμό με αυτά τα δύο που δείχνει η Opinion Poll, η οποία είναι μια πολύ αξιόπιστη εταιρεία, είναι το μεγάλο πρόβλημα
1: κύριε
0: που αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εξασφαλίσει ακόμα την αυτοδυναμία.
1: Για να μπούμε λίγο και στην κουζίνα την εσωκομματική, έχετε κατά καιρούς ένα 18% που μαζεύετε στα δεξιά σας, στις μετρήσεις,
0: ναι.
1: Και έχετε πλέον και τον κύριο Σαμαρά. Και ειδικά και τον κύριο Σαμαρά θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας αν θεωρείτε ότι θα σας ζωρίσει στις εκλογές.
0: Κοιτάξτε τι καταλαβαίνω από αυτά που βλέπω και από τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Καταρχάς, ελπίζω μέχρι τέλους ο κύριος Σαμαράς να μην προχωρήσει.
1: Εντάξει, επειδή είστε δημοσιογράφος,
0: ξέρω ότι είναι
1: πολύ έμπειρος,
0: πλέον...
1: μάλλον το βλέπετε να έρχεται, φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι, για να είμαστε ρεαλιστές, ναι. Αυτό είναι το πιθανότερο. Από αυτά όμως που βλέπω από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι ο κύριος Σαμαράς, από αυτά που βγάζουν και οι δημοσκόποι, αυτοί, δεν υπάρχουν και άλλα στοιχεία για να το δούμε, είναι σε ένα ποσοστό γύρω στο 3 με 5% εκεί μέσα τον προσδιορίζουν.
1: Το χρειάζεστε σε αυτό όμως, δεν σας περισσεύει.
0: Αυτό δεν είναι ποσοστό που φεύγει από αυτούς που δηλώνουν σήμερα ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Προέρχεται κυρίως από κάποιους χώρους κοντά σε αυτό που είπατε εκ των δεξιών μας.
1: Δηλαδή ήδη χαμένους ψηφοφόρους.
2: Σας παίρνει όμως από την γκρίζα ζώνη.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Ότι ο κύριος Σαμαράς, εάν παίρνει από το κομμάτι αυτών, η γκρίζα ζώνη προέρχεται κυρίως από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, το μεγαλύτερο ποσοστό της. Οι οποίοι
2: θα επέστρεφαν
0: ήταν δυνάμει δεξαμενή επαναπατρισμού στη Νέα Δημοκρατία, αυτό μπορεί να το εμποδίσει. Αυτό είναι ο μόνος κίνδυνος που υπάρχει. Αλλά στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας απευθείας δεν την πλήττει, αυτούς που δηλώνουν σήμερα όταν ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι που το λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη μου και το ενδεχόμενο κόμματος Σαμαρά. Εγώ προσωπικά δεν θα πω ποτέ κακή κουβέντα για τον κύριο Σαμαρά, αλλά ταυτόχρονα όμως θα ήθελα να του απευθύνω έκκληση στην πολιτική, όταν κάνεις ένα κόμμα, πρέπει να το κάνεις για να υπηρετήσεις μια κοινωνική εθνική ανάγκη. Εγώ δεν βλέπω το κόμμα Σαμαρά να
1: υπηρετεί. Άρα βλέπετε Γινάτη, για να το πω λαϊκά.
0: Ναι, αυτό το είπε η Ντόρα η Μπακογιάννη. Για
1: αυτή τη δική της φράση επικαλούμε.
0: Κοιτάξτε. Τα ίδια που λέει σήμερα ο κ. Σαμαράς, τα είχε πει και το 1993, όταν και πάλι είχε δημιουργήσει.
1: Άρα για Γινάτη το βλέπετε.
0: Η Νέα Δημοκρατία όμως, επειδή είναι γέννημα θρέμα της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Σαμαράς, να του πω το εξής. Η Νέα Δημοκρατία δεν προσδιορίζεται από το πρόσωπο του αρχηγού της. Οι αρχηγοί έρχονται και φεύγουν. Δεν είναι όπως το κόμμα του κ. Τσίπρα που είναι εντελώς προσωποπαγές. Mm-hmm. Χωρίς τον Τσίπρα δεν υπάρχει καν ο χώρος αυτός, όπως αποδείχθηκε και με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια παράταξη η οποία έχει αξίες, αρχές και έχει ανθρώπους που την υπηρετούν συστηματικά. Ο αρχηγός είναι σημαντικός, αλλά δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά και μόνο από το πρόσωπο του αρχηγού. Γι' αυτό τέτοιες κινήσεις όπως το ενδεχόμενο νέο κόμμα από τον κύριο Σαμαρά, εγώ θα έλεγα, δεν θα πω Γινάτη, θα έλεγα αυτό που λέγανε οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Το δίσεξ αμαρτίνου κάνω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα κύριε Φαραντούρη, θέλω να έρθω σε εσάς. Εσείς είστε ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει διοριστεί, είχε εκλεχθεί με χιλιάδες σταυρούς. Άρα δεν χρωστάτε την εκλογή, την έχετε πάρει δημοκρατικά από τον κόσμο. Είστε όμως παράλληλα και ένα αποτέλεσμα της διεύρυνσης του.

0: ΠΑΣΟΚ, έτσι. Άρα, θέλω να σας ρωτήσω και πώς βιώνετε τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ και κυρίως αν εκτιμάτε κι εσείς ότι είναι μια ζήτηση που στο κόμμα σας το ΠΑΣΟΚ φέρνει και κλειδονισμούς. Για παράδειγμα, μία μέρα έρχεται ο κύριος Νικολαίδης. Λέει, οι βουλευτές που ήρθαν από το ΣΥΡΙΖΑ κακώς ήρθανε. Κανονικά πρέπει ο βουλευτής πρώτα να παρετείται. Το αλλάζει, μετά ανασκευάζει. Μετά, λέει η κυρία Διαμαντοπούλου, από θέση αρχής, σεβόμενη την απόφαση του Προέδρου και του Συνεδρίου, ότι εμένα η άποψή μου είναι ότι ένας βουλευτής για να αλλάζει κόμμα πρέπει πρώτα να παρετείται και μετά να εισέρχεται σε αυτό. Και μετά, εσείς δεν είστε από αυτά τα πρόσωπα. Γιατί δεν προκαλέσατε τη δράση στο ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν το είχατε βρει ποτέ στο παρελθόν κτλ. Υπάρχουν όμως άλλες περιπτώσεις που προκαλούν κάποιους πονοκεφάλους. Για παράδειγμα, για την κυρία Τζάκρη, κάποιοι αντιδρούν. Θέλω λοιπόν να μου πείτε αν η διεύρυνση στο ΠΑΣΟΚ είναι μια λεπτή ιστορία που θέλει ισορροπίες, συνταγή και κάποια φρεναρίσματα.
1: Ευχαρίστω. Θα ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο και για τη δημοσκόπηση που δείξατε και τοποθετήθηκε ο αγαπητός μου υπουργός, αλλά να απαντήσω πρώτα στην ερώτησή σας και να μιλήσω μετά για τις γραμμές που δείξατε και ποια είναι κατά τη γνώμη της κοινή γνώμη τα βασικά προβλήματα και πώς εμείς τα αντιμετωπίζουμε. Ως προς τη διεύρυνση. Καταρχάς, τα κόμματα υπάρχουν για να εξυπηρετούν κοινωνικές ανάγκες. Mm-hmm. Και τα κόμματα, αν θέλουν να έχουν πλειοψηφίες, θα πρέπει να δέχονται στην αγκαλιά τους ανθρώπους και στελέχη προφανώς, τα οποία θα αυξήσουν και θα πολλαπλασιάσουν το αποτύπωμά τους στην κοινωνία. Η μεγάλη διαφορά του ΠΑΣΟΚ από άλλα ενδεχομένως κόμματα της αντιπολίτευσης και με όσα συμβαίνουν και τέλος πάντων τις τελευταίες μέρες στο πρώην κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που με θλίβουν βαθύτατα, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα καταστατικό, έχει όργανα, έχει κάποιες αρχές, έχει ένα προγραμματικό λόγο, έχει ηγεσία, ηγετική ομάδα και έχει και επιτροπή διεύρυνσης. Όλα αυτά είναι τα θεσμικά φίλτρα για κάθε νέο εισερχόμενο. Δηλαδή, από τη στιγμή που κάποιος ασπάζεται τις ιδέες, το πρόγραμμα, συστρατεύεται σε έναν κοινό σκοπό, κατά τη γνώμη μου είναι καλοδεχούμενος. Mm. Τώρα, προφανώς, τα ζητήματα πολιτικής
0: μέχρι εδώ
1: ουσίας
0: είναι όλα λογικά και για το Φαραντούρ είναι όλα λογικά, γιατί δεν έχω μια ανάρτηση που να βρίζει το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν άλλοι όμως που το έχουν κάνει. Με αυτούς τι γίνεται τώρα.
1: Σας απαντάω τώρα, βρίζω, ξεβρίζω, αυτά τώρα είναι λίγο. Σας λέω, επί της αρχής σας μιλάω εγώ τώρα. Δεν με εξειδικεύω το λόγο μου σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Δεν γνωρίζω κιόλας.
0: Με εσάς, για παράδειγμα, δεν είπε κανείς γιατί φαίνεται στο Φαραντούρι στον Ανδρουλάκη. Αλλά υπάρχουν άλλοι που του το λένε.
1: Επί της αρχής όμως. Επί της αρχής σας λέω.
0: Και του λένε αυτοί μας βρίζανε.
1: Επί της αρχής σας λέω ότι τα κόμματα τα οποία δεν είναι αμιγώς προσωποπαγή, είναι κόμματα αρχών όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, έχουν ένα manual. Έχουν ένα καταστατικό. Έχουν ένα πρόγραμμα. Έχουν όργανα.
0: Λογικά είναι όλα αυτά.
1: Και νομίζω ότι στο δρόμο προς την κάλπη η μεγαλύτερη διεύρυνση και το αγκάλιασμα ανθρώπων που έρχονται στο ΠΑΣΟΚ και τους βλέπουμε από μεσαία στελέχη, απλό κόσμο, έως και στελέχη εκλεγμένα στο παρελθόν. Κατά τη γνώμη μου, από τη στιγμή που πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, είναι καλό δεχόμενο.
0: Να σας ρωτήσω, έδωσα χθες ένα ρεπορτάζ για τη Μέλπολε Κατσά που την είδα σε εκδήλωσή σας. Εντάξει, βέβαια γνωρίζω ότι έχετε κοινωνική σχέση, φιλική είστε και ας το πούμε γείτονες από την Ιθάκη, εκείνες είστε από την Κεφαλονιά. Η κυρία Λεκατσά μπορεί να τη δούμε στο ΠΑΣΟΚ?
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να μιλήσω για την κυρία Μέλπολε Κατσά.
0: Στην εκδήλωση του Φαραντούρη του ΠΑΣΟΚ ήταν η εκδήλωση.
1: Την οποία, καταρχάς, η Μέλπολε Κατσά είναι μια εμβληματική προσωπικότητα.
0: Το είπα και χθες και το λέμε όλοι. Δεν το συζητάμε μόνο και μόνο η συμβολή της στο Πολυτεχνείο. Είναι...
1: Ναι. Έχει βασανιστεί.
0: Προφανώς.
1: Έχει βασανιστεί άγρια αν... στο Πολυτεχνείο.
0: Αν θα τη δούμε και στο ΠΑΣΟΚ.
1: Πάντα σήκωνε την γροθιά της ψηλά απέναντι στην
0: Καμία
1: αδικία. Καμία
0: αμφιβολία γι' αυτό. Εγώ ρώτησα μήπως επειδή ήρθε στην εκδήλωσή σας τη δούμε και στο ΠΑΣΟΚ.
1: Υπήρξαμε συνυποψήφοι στο Ευρωψηφοδέλτιο.
0: Μήπως ξαναυπάρξετε.
1: Και μας τίμησε με την παρουσία της σε μια εξαιρετική εκδήλωση που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα στην ιδιαίτερη πατρίδα μου στην Κεφαλονιά για τα κόκκινα δάνεια, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά μαζί.
0: Μπορεί να σας δούμε μαζί στο ίδιο κόμμα ξανά.
1: Νομίζω ότι πρέπει την ερώτηση αυτή να την απευθύνετε στην κυρία Μέλπολε Κατσά. Επαναλαμβάνω για την
2: αν
1: οποία
2: εσείς
1: προσωπικά...
2: θα κάνετε το προξενιό, σας ρωτάει.
0: Το έχει κάνει ήδη, νομίζω.
1: Κυρία Καλαγεροπούλου.
0: Εγώ λέω ότι έχει κάνει ήδη.
1: Δεν έχω ρόλο προξενητή. Είμαι στο ΠΑΣΟΚ για να διευκολύνω αυτό που εγώ πιστεύω,
3: και
1: εγώ πιστεύω
0: στη
1: μέγιστη δυνατή συσπήρωση των δημοκρατικών δυνάμεων γύρω από τον μόνο αυτή τη στιγμή σοβαρό, στιβαρό και συγκροτημένο πόλο. Υπό αυτή την έννοια, νομίζω η παρουσία της κυρίας Μέλπολε Κατσά με οποιαδήποτε ιδιότητα, αυτά είναι δευτερεύοντα το τι θα κάνει και μόνο το γεγονός ότι τίμησε με την παρουσία της μία εκδήλωσή μας, η οποία περνάει και πέρα από τα στενά κομματικά στεγανά. Τα ζητήματα των κόκκινων δανείων και των υπερχρεωμένων νοικοκυριών είναι κορυφαία.
0: Καμία
1: και προσπαθούμε να τα αναδείξουμε στο Πασόκ εδώ και πολύ καιρό. Και έχω μαζί μου και την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που βγήκε πριν από μερικές μέρες και η οποία αναφέρει ότι στην Ελλάδα αλωνίζουν τα φανς, η Ελλάδα έχει το πιο χαλαρό ρυθμιστικό πλαίσιο και αυτό οδηγεί τις τιμές ψηλά
0: στα ακίνητα.
1: Στα ακίνητα. Πάρτε την να την έχετε με τους συνεργάτες σας ως προς τα θέματα της διαφθοράς.
0: Βεβαίως,
1: η έκθεση
0: θέμα...
1: της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βγήκε πριν από μερικές ώρες στη σελίδα 19 αναφέρεται συγκεκριμένα στην αρχαιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών από τον κύριο Τζαβέλα ως δείγμα διολίσθησης του κράτους δικαίου. Εγώ σας απαντάω με χαρτιά από την Ευρώπη.
0: Καμία αμφιβολία. Λοιπόν, κύριε Κρικρή, θέλω λίγο να μου πείτε αν η Ελλάς έχει φίλτρα, όπως είπε ο κύριος Φαραντούρης, και ένα μάνιουαλ για τη διεύρυνσή της, δηλαδή για την εισλοή και άλλων στελεχών, διότι εμείς παρακολουθούμε κάτι το οποίο δεν σας αφορά άμεσα, αλλά σίγουρα το ξέρετε και το παρακολουθείτε κι εσείς, τον ΣΥΡΙΖΑ να διαλύεται. Στελέχη του κορυφαία κάθε μέρα βουλευτές του να παρετούνται, να εξαρτοποιούνται και η αίσθηση όλων μας βέβαια είναι ότι επειδή αυτά τα πρόσωπα αποθεώνουν τον κύριο Τσίπρα, ότι προφανώς κατευθύνονται από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Εχθές μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγόρησε ως κόμμα ότι είναι πολύ πιθανό αυτές οι εκροές που έχει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να είναι ένα συντονισμένο σχέδιο του κύριου Τσίπρα. Τι απαντάτε?
3: Ο Αλέξης Τσίπρας και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη από την αρχή έχει δηλώσει ότι δεν θα ασχοληθεί με τα σωκοματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα άλλο κόμμα, έχει διεργασίες και δεν θα ήθελα να εκφέρω άποψη.
0: Σας κατηγορούν ότι είστε από πίσω.
3: Γιατί...
0: ότι τα... εσείς τα κάνετε αυτά και φεύγουν.
3: Εμείς έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες. Όπως είδατε και χτες, ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα του MyElas έχει αρχίσει να συνομιλεί με τους πολίτες. Οι τομείς δουλεύουν. Τη Δευτέρα θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας για την παιδεία. Τις επόμενες μέρες θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας για την αυτοδιοίκηση. Γιατί αυτός ο νόμος που πρόσφατα ψηφίστηκε δεν είναι η πραγματική αυτοδιοίκηση.
0: Ναι.
3: Δεν είναι η αυτοδιοίκηση που θέλουμε να συμμετέχουν οι πολίτες από κάτω προς τα πάνω. Άρα η συζήτηση αυτή δεν μας αφορά.
0: Τσάμπα μάγκες και αφορά... είναι. Μισό λεπτό. Γιατί αυτό δεν... το είπε ο κύριος Τσίπρας. Αυτό δεν το είπε ο φάμελος του Γερο Βασίλη. Αυτό το είπε ο κύριος Τσίπρας. Κάποια στιγμή χθες λοιπόν που έβλεπα αυτή την συζήτηση διαδικτυακή που είχε ο πρώην Πρωθυπουργός, λέει κάποια στιγμή για τσάμπα μάγκες αριστερούς που δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη. Ποιοι είναι αυτοί?
3: Ο Αλέξης Τσίπρας είπε, για να πω ολοκληρωμένη τη φράση.
0: Ναι, ποιοι είναι αυτοί οι τσάμπα μάγκες?
3: Να πω ολοκληρωμένη τη φράση. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι θέλουμε μια κυβερνόσα αριστερά και όχι μια αριστερά της διαμαρτυρίας.
0: Λογικό, πρωθυπουργός έχει.
3: Εμείς θέλουμε να πάρουμε την ευθύνη και να πάμε να λύσουμε τα προβλήματα
0: αυτό
3: της κοινωνίας.
0: Αυτό είναι το εύκολο. Οι τσάμπα μάγκες ποιοι είναι?
3: Δεν νομίζω ότι ήρθε η ώρα εδώ να κατονομάσουμε. Εδώ μιλάμε μια.
0: Δεν μπορεί
3: συγκρούονται,
0: δηλαδή,
3: συγκρούονται
0: δεν αναφέρεται σε κάποιους έτσι γενικά είναι.
3: Το εύκολο είναι να διαμαρτύρεις και να καταγγέλεις και να κατακρίνεις χωρίς να προτείνεις.
4: Κύριε Κρικρή, επειδή τώρα δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο.
3: Κύριε Τάκη, διακόπτεται μόνο εμένα.
4: Το κουκουέ εννοούσε ο κύριος Τσίπρας, επειδή δεν απαντάτε στον συνάδελφο, γι' αυτό.
3: Ναι, ωραία.
0: Δεν ξέρω αν εννοώ στο κουκουέ.
4: Το κουκουέ εννοούσε.
0: Τι κάνει μια ουνιά στο μυαλό του κύριου Τσίπρα, μπορεί να εννοεί και πρώην συλλόγου του.
3: Αυτό που θέλουμε να δούμε είναι όμως. Γιατί
4: μα οι πρώην σύντροφοί του είχαν πάρει μέρος και είχαν γίνει υπουργοί.
3: Ωραία.
4: Λέει για αυτούς που δεν θέλουν να πάρουν μέρος.
3: Να δούμε όμως γιατί μιλούσε ο κ. Φαραντούρης 8 λεπτά και δεν τον διακόψατε. Να δούμε όμως γιατί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη καλύπτει μια πραγματική ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας και βλέπετε πώς έχουν γραφτεί 35.000 μέλη ήδη στην πλατφόρμα MyElas. Βλέπετε ήδη ότι έχει αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Ήταν μια πραγματική ανάγκη της κοινωνίας. Γιατί εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται να καλύψει μια πραγματική κοινωνική ανάγκη και εδώ πέρα μιλάμε για κοινωνική συνείδηση και ανθρώπους που έρχονται από το χρόνο που τους περισσεύει να συνεισφέρουν. Και εδώ ακούμε στο σημερινό πάνελ να μιλάμε για κομματική συνείδηση. Ναι. Εμείς αφήνουμε την κομματική συνείδηση στην άκρη και μιλάμε για κοινωνική συνείδηση. Και θέλω κι εγώ ένα σχόλιο.
0: Επειδή εδώ δεν σας καλέσαμε ως αρχισυντάκτη της εκπομπής για τις ερωτήσεις. Τις ερωτήσεις τις κάνουμε εμείς.
3: Μπορώ να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο για την ακρίβεια και τη δημοσκόπηση που είπατε
0: πριν. Να το κάνετε. Απλώς σας ρώτησα πριν, επειδή υπόθηκε αυτή η φράση, ποιος εννοούσε. Δεν έχετε καταλάβει ποιος εννοούσε, μάλλον.
3: Εννοούσε ότι τώρα δεν είναι η ώρα για την αριστερά της διαμαρτυρίας. Είναι η ώρα για την κυβερνόσα αριστερά.
0: Δεν είναι Ελλάς ο Τάκης. Εντάξει, ελάτε.
3: Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο.
0: Βεβαίως.
3: Αυτό που βλέπουμε πάνω-πάνω στη μέτρηση που παρουσίασε ο κύριος Ζούπης είναι η ακρίβεια και η διαφθορά. Η διαφθορά την αναλύσαμε πριν. Η ακρίβεια όμως έχει πάρα πολλές πτυχές. Η ακρίβεια για μένα που είμαι πατέρας τριών παιδιών σημαίνει ότι το 15% του μηνιαίου εισοδήματος πάει στο σούπερ μάρκετ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δίνουμε 120 ευρώ το μήνα μόνο για πάμπερς και για γάλα. Τι γίνεται στην Κύπρο? 0% στα βρεφικά είδη. Μιλάμε για δημογραφικό. 0% για βρεφικά είδη στην Κύπρο. Εμείς εδώ κανονικά.
0: Εντάξει, η Κύπρος δεν είναι και πολύ καλό παράδειγμα.
3: Ναι, σας λέω συγκεκριμένα για τα βρεφικά είδη. Να συνεχίσουμε.
0: Γιατί μπορεί να πιάσουμε άλλα, δεν θα είναι πολύ
3: καλό. Τι λέει η Ελλάς, κύριε Πιέρο.
2: Στα βρεφικά έχει δίκιο.
3: Πώς θα μιλήσουμε το δημογραφικό. Κύριε Φαραντούρη, αν μου επιτρέπετε. Εδώ δεν είναι το Πανεπιστήμιο Πειραιά, να μπορέσουμε να μιλήσουμε κι εμείς. Κύριε Φαραντούρη.
5: Κύριε Φαραντούρη. Στα βρεφικά είδη είναι πρόγραμμα του Πασόκ εδώ και έναν χρόνο.
3: Ωραία, χαιρόμαστε.
2: Α, τον αφήσουμε να μιλήσει. Τα είπατε, τα είπατε.
0: Να τον αφήσουμε γιατί καταλήγει τώρα. Είμαστε στο κλείσιμο. Ελάτε, κύριε Κρυκρή.
3: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη με μια πλατφόρμα που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη θα πάμε να δούμε πού υπάρχει κερδοσκοπία και συγχωρικέρδεια από το χωράφι μέχρι το ράφι. Καλά. Ήδη σχεδιάζεται και θα το παρουσιάσουμε. Όχι, είναι κάτι συγκεκριμένο, κύριε Λοβέρδο. Δεν νομίζω ότι τα έχετε ακούσει από πολλούς. Είναι κάτι συγκεκριμένο.
6: Από τον Ανδρέα Παπανδρέου το 1981.
3: Μιλούσε για τεχνητή νοημοσύνη.
6: Όχι. Όχι. Γιατί εγώ είχε νοημοσύνη, τεχνητή έχετε εσείς. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
3: Το αφήνω στην άκρη και σας λέω ότι η Τράπεζα της Ελλάδος στην τελευταία έκθεση λέει ότι ο βασικός λόγος που έχουμε ακρίβεια στην ελληνική κοινωνία και κυριαρχεί ακρίβεια είναι η κερδοσκοπία. Να απαντήσουμε σε αυτό,
6: η
3: λοιπόν.
6: Κερδοσκοπία. Η κερδοσκοπία, η εσχροκέρδεια.
0: Κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και τους τρεις, να ευχαριστήσουμε τον Υφυπουργό, τον κύριο Λοβέρδο. Δυτικά της Αθήνας, ο κύριο Λοβέρδο. Τον κύριο Φαραντούρη, αυτό είναι μια κάλπη μόνο του γιατί είναι πανελλαδική. Κλιμάκιο στα μέρη μου.
5: Κλιμάκιο στον Πειραιά την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Στην Ευρώπη πότε είσαι, Ρελίκο.
5: Ορίστε.
6: Στην Ευρώπη πότε είσαι.
0: Έτσι, πότε οι ευρωβουλευτές είναι Παρασκευή
5: Σαββατοκύριακο. Συγγνώμη. Την τελευταία φορά που ανταμώσαμε στην Ευρώπη,
0: είναι εδώ οι
5: ευρωβουλευτές. Στις Βρυξέλλες είχα έρθει νωρίτερα και σε περίμενα.
6: Ναι, λοιπόν. Ναι.
0: Πού σου κού είναι εδώ η Ευρωβουλευτές.
5: Την τελευταία φορά που ανταμώσαμε είχε λοιπόν, έρθει πρώτος και σε πέρα.
0: Και να ευχαριστήσω πολύ και τον κύριο Κρυκρή. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
4: Λοιπόν,
0: για πάμε να δούμε στο θέμα που βλέπουμε κάθε βράδυ. Να δούμε την τελευταία εικόνα στην Κυψέλη, στο Μετρό και στις Λογμές και τους ειδικούς βέβαια που βγήκαν και στο κανάλι μας.
7: Κι εγώ αν έβλεπα μια ρογμή στο σπίτι μου θα ανησυχούσα, ήταν η απάντηση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών σε σχετική ερώτηση για τα 200 διαμερίσματα που έχουν εμφανίσει ρογμές στην περιοχή της Κυψέλης. Ωστόσο, σε σύσκεψη στο Υπουργείο, ο κύριος Ταχιάος καθησύχασε τους κατοίκους λέγοντας ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητα στα κτίρια.
8: Αυτό που μπορώ να πω βάσει των αυτοψιών που έχουν πραγματοποιήσει οι μηχανικοί της Ελληνικό Μετρό και της Αναδόχου Κοινοπραξίας είναι ότι δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων.
9: Είναι πολύ πιθανό να εγκαταλείψουμε. Περιμένουμε λίγο από τους επιστήμονες και από τους ειδικούς να μας πούνε μια άποψη.
7: Πολιτικοί μηχανικοί έχουν αντίθετη άποψη από αυτήν της πολιτείας. Κρούν τον κόδωνα του κινδύνου μέσω του Άξιον 24 και μιλούν για ένα φαινόμενο που, όπως λένε, είναι χειρότερο και από σεισμό.
10: Η συμπεριφορά, οι ρογμές και το όλο θέμα όπως δημιουργήθηκε είναι παρόμοιο με τη δράση ενός σεισμού. Και μάλιστα ότι κατά κάποιο τρόπο είναι χειρότερο.
7: Στη σύσκεψη αποφασίστηκε ότι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος θα ελέγξουν τα κτίρια στην Κυψέλη ώστε να υπάρξει μια τεκμηριωμένη γνώμη τρίτων.
11: Είπαμε στην εταιρεία και το αποδέχτηκε ότι πέρα από την οποιοδήποτε ανεξάρτητο μηχανικό έχει βάλει ή οποιοδήποτε μηχανικό επιλέξουν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες, καλό θα ήταν να απευθυνθούμε και σε έναν ανεξάρτητο δημόσιο φορέα.
7: Αν οι εμπειρογνώμονες δώσουν το πράσινο φως, τότε μόνο θα ξεκινήσουν εκ νέου εργασίες διάνοιξης της σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό που έχουν διακοπεί από τις 8 Ιουλίου.
12: Είδα σε πολλά κούτελα από βεράντες, από μπαλκόνια, να υπάρχουν πολλές ρηγματώσεις. Το παραμικρό μπορεί να φύγει και να πέσει κάτω. Να πάρθουν μέτρα ασφαλείας, να μπουν κάποια σήμανση, ούτως ώστε από εκεί να κάνουν μια παράκαμψη οι άνθρωποι να μην περνάνε.
7: Οι κάτοικοι στην περιοχή της Κυψέλης συνεχίζουν να φοβούνται και αυτό που ζητούν είναι γραπτές εγγυήσεις ότι τα σπίτια τους είναι ασφαλή.
13: Πρώτα κυρίαρχο θέμα είναι η ασφαλειά μας. Αυτό θέλουμε να μας διασφαλίσουν. Μας το διασφαλίσαν ως τώρα? Όχι. Νέοι βγαίνουν τώρα τις 2-3 μέρες που βγήκε το θέμα στην επιφάνεια και λένε ότι δεν θα μένουν στα σπίτια. Μηχανική, πολιτική μηχανική είναι.
7: Οι κάτοικοι απαιτούν γραπτές εγγυήσεις για την στατική επάρκεια των κτηρίων, την καταβολή αποζημιώσεων και την άμεση αποκατάσταση των ζημιών.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα, την παρακολουθούμε και μάλιστα νομίζω εδώ από τις πρωινές κουμπές του Άξιον 24 με τους ειδικούς, νομίζω βγαίνει μια πλήρης εικόνα στο βαθμό που αναλογεί βέβαια, γιατί την πραγματική εικόνα την έχουν οι άνθρωποι που βιώνουν και το φόβο και την ανησυχία. Και εμείς χρέος μας έχουμε να το αναδεικνύουμε. Τώρα, ερχόμαστε στα δικά μας, γιατί είναι η τελευταία μέρα αυτής της σεζόν, γιατί θα είμαστε με τη δική σας εμπιστοσύνη και εξαιτία σας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων γι' αυτό και του χρόνου μαζί σας εδώ σταθερά στο Action 24, στην ώρα μας και με την εκπομπή μας. Αλλά είναι η τελευταία μέρα, οπότε δεν θα ακούσετε το αντίο το δικό μας για τις καλοκαιρινές διακοπές από την Ελένη, γιατί εμείς με τον Δημήτρη έχουμε ακόμα μία εβδομάδα. Θα είμαστε μαζί σας και την επόμενη εβδομάδα.
4: Αλήθεια.
0: Η Ελένη όμως θα σας αποχαιρετήσει από σήμερα και σου δίνω το λόγο.
2: Τα βόρια θα μείνουν άλλη μία εβδομάδα.
0: Πες τα εσύ τώρα τα δικά σου.
4: Για άλλη μια χρονιά μας αποχαιρετάνε.
2: Εγώ όπως έχω πει, επειδή
0: έχει
2: είμαι προνόμια. Μεγαλύτερη.
0: Έχει προνόμια.
2: Έχω κάποια προνόμια ως μεγαλύτερη. Δηλαδή δεν γίνεται να είμαι και μεγαλύτερη. Και να μην κουράζομαι.
0: Θα μεγαλώσουμε κι εμείς.
2: Με συγχωρείτε
4: καλά.
2: Δηλαδή.
4: Τώρα δεν είναι τα προνόμια. Με μεγαλύτερη μας κοροϊδεύει, αλλά
2: μας βοηθάει
4: τόσο. Δεν πάει να δει το γιο της. Πες την αλήθεια. Τώρα πας να κάνεις διακοπές, θα δεις το γιο σου τώρα. Ας τα μεγαλύτερα.
0: Λοιπόν, δώσε το αποχαιρετιστήριο φετινό μήνυμα.
2: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εγώ σταματάω σήμερα. Ο Γιώργος με τον Δημήτρη σταματάνε την ερχόμενη Παρασκευή. Ναι, θα τους απολαύσετε και την
0: θα
2: άλλη.
0: Θα τα ξαναπούμε στο τέλος του Αυγούστου με τους τηλεθεατές μας.
2: Σε πλήρη. Γυρνάμε σχετικά
0: με
2: σύντομα,
0: σύνθεση.
2: Θα καταλάβετε, 31 Αυγούστου.
0: Θα είμαστε ξανά
4: μαζί. Όλες οι
2: Δευτέρα.
0: Με πλήρη σύνθεση.
2: Ξεκινάμε πλήρη σύνθεση. Με όρεξη, ξεκούραστη, καταλαβαίνετε τι έχετε να περάσετε. Μόνο ναι. Αυτό σας
0: έρχονται
2: λέω.
0: Και εκλογές.
2: Μοιάζει με απειλή, μοιάζει με απειλή. Αλλά ναι, επειδή εγώ πιστεύω ότι θα πάμε και σε εκλογές, αντίθετα με το τι λέει ο Δημήτρης Στάκης.
4: Δεν θα πάμε, ότι... λένε. Δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά την άνοιξη θα γίνουν οι εκλογές.
2: Εγώ πιστεύω ότι μέσα στο φθινόπωρο θα πάμε
0: θα
2: σε εκλογές. Δεν ξέρω αν θα
0: πάντων.
2: Είναι Σεπτέμβρης ή Νοέμβρης. Νομίζω
4: Νοέμβρης
2: ότι εγώ θεωρώ ότι θα πάμε σε εκλογές.
0: Και ποιος θα τις κερδίσει.
2: Αυτό. Κανένας.
4: Να τις βάλουμε τη φράση 100 χρόνια
2: Μητσοτάκη. Και γι' αυτό... Θα έχουμε κι άλλες, νομίζω.
4: Τι εννοείς κανένας. Κάποιο κόμμα θα βγει πρώτο.
2: Ναι, αλλά δεν θα έχει αυτοδυναμία.
4: Ποιο θα είναι το κόμμα που θα βγει πρώτο.
2: Η Νέα Δημοκρατία.
4: Α, πέστατε. Να λέμε μόνοι μας.
0: Πρόβλημα.
4: Όχι, απλά λέω τώρα. Είναι άλλο να τα λέει.
0: Άσε μας να πει το αποχαιρετιστήριο στους τηλεθεατές και τις τηλεθεατές για φέτος. Άσε μας εμάς.
2: Εγώ προσωπικά θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί με ανεχτήκατε για άλλη μια χρονιά.
0: Όλους και τους τρεις μας.
2: Τα νεύρα μου, τις φωνές μου, κυρίως τις φωνές μου, αλλά και αυτό είναι στοιχείο του χαρακτήρα. Με συμπαθείτε, με αντιπαθείτε, με ανέχεστε με όλο το
0: αλήθεια.
2: Πακέτο, με τη φωνή, με τον νεύρο, με την αντιπαράθεση, περνάμε καλά μεταξύ μας.
0: Και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
2: Αυτό φαίνεται,
4: το είσαι
2: ξέρετε.
4: Το αλατοπίπερο της εκπομπής. Δεν γίνεται χωρίς εσένα.
2: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Όπως έχουμε πει κατά επανάληψη, ο καθένας έχει το χαρακτήρα του. Ο Γιώργος είναι πιο ήπιος και πιο μετριοπαθή.
0: Θέλω να ο καθένας έχει το χαρακτήρα.
2: Ο Δημήτρης έχει το ταπεραμέντο του, ακριβώς.
0: Ο καθένας έχει το χαρακτήρα του. Και ο χαρακτήρας του συνθέτει αυτή την εκπομπή.
4: Ωραία.
0: Που είναι παρέα με τους τηλεθεατές και τους
2: τηλεθεατές. Θα σας αφήσω νωρίτερα για να ηρεμήσουν τα νεύρα σας.
4: Γιατί το κλείσιμο είναι δικό σου, να πω και εγώ
0: κάτι. Όχι, κάποιος νευριάζομαι εγώ με τον Δημήτρη.
4: Μια που είμαστε τώρα όλοι εδώ, επειδή... Φαντάζομαι και εσένα και τον Γιώργο και εμένα πολλοί ρωτάνε και όταν μας βρίσκουν στον δρόμο, λέει, είναι αλήθεια η αντιπαράθεση που κάνετε,
0: είναι αλήθεια.
4: Στημένη.
0: Ναι. Είναι αλήθεια.
4: Όχι
0: είναι.
4: Απλά είναι
0: στημένη,
4: αλήθεια,
0: γιατί θα
4: σας
0: ελέγχη,
4: το λέμε αυτό, γιατί αν ήταν στημένη θα φαινόταν και δεν θα είχε και την επιτυχία αυτή, αλλά έχει συμβεί σε αυτή την εκπομπή και έχει συμβεί και στους τρεις μας, για να είμαστε αντικειμενικοί, εκτός εκπομπής κάποιες μέρες να μην μιλάμε, να μην λέμε ούτε καλησπέρα, διότι έχουμε μαλώσει κατά τη διάρκεια της εκπομπής και αυτό το μάλωμα το παίρνουμε μαζί μας και μετά.
2: Γιατί ο καθένας εκφράζει την άποψή του.
0: Κλιμάκωση
2: ή
0: αποκλιμάκωση.
4: Ναι, που σημαίνει
2: πιστεύει,
4: ότι αυτό που βλέπετε είναι πραγματικό.
2: Είναι πραγματικός. Λοιπόν. Ο Τάκης μου τη δίνει. Μου τη δίνει και
0: εγώ,
2: ο Γιώργος.
0: Και εγώ, είναι, μοιράζεται.
2: Εγώ το λέω.
0: Έχει
2: ναι.
0: Μοιράσμα, βεβαίως.
4: Αλλά δεν κρατάει για πολύ.
2: Αλλά δεν κρατάει για πολύ.
0: Λοιπόν, γιατί πλέον γνωριζόμαστε καλά και ξέρουμε ότι σίγουρα δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση αρνητική πρόθεση. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς κάναμε το καθήκον μας για σήμερα. Με τον Δημήτρη ανανεώνουμε μαζί σας το ραντεβού μας από τη Δευτέρα ξανά εδώ στις 10. Η Ελένη σας είπε ήδη καλό καλοκαίρι.
4: Να της ευχηθούμε καλές διακοπές.
2: Να της ευχηθούμε
0: καλές διακοπές.
2: Όντως
0: τη χρειάζεται την ξεκούραση. Δεν έχει δουλέψει
2: όλοι.
0: Λίγο. Λοιπόν, και τώρα.
2: Θα τα πούμε ξανά 31 Αυγούστου. Σε πλήρη σύνθεση. Σας περιμένουμε. Θα έχω μάθει πολλά μέσα στο καλοκαίρι. Καταλαβαίνετε λοιπόν, τι θα γίνει.
0: Χαμός θα γίνει και από αύριο.
2: Θα έχουμε και εξελίξεις διάφορες.
4: Και γι' αυτό, επειδή θα έχουμε μάθει πολλά και θα μαθαίνουμε πολλά, στη νέα σεζόν θα έχουμε και ένα κομμάτι παραπολιτική στήλη. Ήταν ιδέα του Γιώργου, έτσι να το πούμε αυτό.
0: Ναι, αλλά οι ιδέες δεν μπορούν να υλοποιηθούν αν δεν έχουμε.
2: Εμείς
0: έχουμε και τρεις πολύ κουτσομπολιό να σας δίνουμε κάθε βράδυ τέτοια ώρα. Λοιπόν. Κλείνουμε, δίνουμε τη σκητάλη στην Αθηναϊδα Νέγκα. Καλύτερα αργά. Καλεσμένο ο Μάριο Φραγκούλη. Δεν χρειάζεται συστάσεις και περιγραφές. Νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη. Τα λέμε εμείς ξανά στις 10 εδώ τη Δευτέρα. Να έχετε όλοι και όλες ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καληνύχτα.
2: Καλό βράδυ σε όλους.
4: Καλό Σαββατοκύριακο.
14: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Το παγκόσμιο κύπελο δεν ήταν ποτέ μόνο ποδόσφαιρο. Για κάποιους ήταν ένα παιχνίδι. Για άλλους ήταν η ίδια η πατρίδα. Για πολλούς ήταν πολιτική, προπαγάνδα και εξουσία. Για τους περισσότερους είναι μνήμη και ταυτότητα. Πάντα όμως και για όλους είναι ελπίδα. Και αυτό το βιβλίο αναλύει την ιστορία του κόσμου μέσα από το παγκόσμιο κύπελο. Το Μουντιάλ δεν άλλαξε μόνο το ποδόσφαιρο. Άλλαξε τον κόσμο. Ο Τζόναθαν Βίλσον, στο Δύναμη και Δόξα, αφηγείται τη φωτεινή, τη σκοτεινή, αλλά σε κάθε περίπτωση συναρπαστική ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί το παγκόσμιο κύπελο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ποδόσφαιρο. Δύναμη και Δόξα. Από την Envy Publications.
3: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronix εκπτώσεις, ξένιασες. Κλιματιστικό Hisense Easy Smart 12.000 BTU με 10 χρόνια εγγύηση. Wi-Fi Connect, λειτουργία Smart για έξυπνη δημιουργία ιδανικής ατμόσφαιρας. Και iFeel τώρα μόνο 349 ευρώ.
5: Σοβαρά τώρα.
3: Euronix. Σοβαρά πάντα.
6: Έλα, έλα.
7: Έλα πως είσαι.

Ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Απόψινός καλεσμένος μας, θα καταλάβατε ποιος είναι. Έχει μια απίστευτη προσωπική ιστορία από τη Ζιμπάμπουε στην Αθήνα, στο West End, στη Νέα Υόρκη, σε όλο τον κόσμο. Με ένα μαγικό τρόπο έγινε ο εθνικός μας τενόρος, με διεθνή βεβαίως αναγνώριση. Μπήκε μέσα στο στούντιο και κάτι άρχισε να φυσάει κοσμοπολιτικός αέρας. Μαζί μας είναι ο Μάριος Φραγκούλης.
1: Γεια σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Τενόρος, το είπα σωστά, έτσι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Έτσι χαρακτηρίζεται τον εαυτό σας, θα λέγατε είμαι τενόρος.
1: Θα έλεγα είμαι έντοχνος τραγουδιστής. Έχω φυσικά τη χαρά να έχω μάθει κοντά σε πολύ σπουδαίους ερμηνευτές, σε πολύ σπουδαίους δασκάλους. Mm-hmm. Φυσικά είμαι τενόρος σαν φωνή. Ναι. Αυτό μου έδωσε η φύση, αυτό είμαι. Και αυτό έχω σπουδάσει. Ναι. Βέβαια, ο κόσμος θα ήθελε να ξέρει ότι δεν είμαι μόνο τενόρος.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι έχει μια στενή
1: ναι,
0: εντύπωση για σας.
1: Καμιά φορά ξέρετε...
0: Ό,τι και να τραγουδίσετε, μας αρέσει.
1: Ναι, ευχαριστώ
0: πολύ. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Υπάρχει όμως καμιά φορά. Λένε ότι είναι καλό τα παιδιά μας να ακούνε και κλασική μουσική. Και λέω, δεν τραγουδά μόνο κλασική μουσική.
0: Ναι, γιατί... αν ήταν στο χέρι μου θα την επέβαλα με το ζόρι, αλλά εντάξει, ναι. Δεν Φράου Χέλγα.
1: Σωστά.
0: Ναι. Οπότε, εσείς λέτε ότι έχετε ένα ευρύτερο ρεπερτόριο.
1: Σίγουρα.
0: Από το να είστε κλασικός τραγουδιστής.
1: Σίγουρα.
0: Όμως για εμάς είστε αυτό, δηλαδή είστε, δεν έχουμε κάτι άλλο, θέλω να πω, στο δικό σας είδος. Αισθάνεστε ότι έχετε αυτή τη βαριά αποστολή, ότι είναι και λίγο αποστολή
1: είναι
0: ο ρόλος
1: μια αποστολή.
0: Σας.
1: Εγώ ξεκίνησα από πολύ μικρός να τραγουδάω, δηλαδή από 4-5 χρονών τραγουδούσα. Mm. Αγαπούσα πάρα πολύ τις μεγάλες φωνές. Δηλαδή ακούγα τον Μάριο Λάντζα, χωρίς να ξέρω ότι είναι ο Μάριο Λάντζα. Mm. Ας πούμε από 4 χρονών, 5 χρονών βλέπαμε, ας πούμε, τις ταινίες στο The Great Caruso, που έπαιζε το ρόλο του Ενρίκο Καρούζο, ας πούμε, στην ταινία, και έλεγα πω, θέλω να γίνω αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή, ας πούμε. Ναι. Ο πατέρας μου έπαιζε πιάνο, ναι. Ο παππούς μου έπαιζε βιολί. Υπήρχε μια μουσικότητα, ας πούμε, στο σπίτι, στην Αφρική τώρα μιλάω. Ναι. Όταν τότε λέγονταν...
0: Έχετε μνήμες από την Αφρική, γιατί φύγατε από εκεί 4 ετών.
1: 4,5 χρονών, ναι. Ναι. Δηλαδή 4,5, γιατί ήταν καλοκαίρι, εγώ γεννήθηκα τον Δεκέμβριο. Ναι. Και έτσι 4,5 ήταν καλοκαίρι, ας πούμε, που ερχόμασταν στην Αθήνα για πρώτη φορά. Να δούμε τη γιαγιά μου, τις θείες μου, τα ξαδέρφια μου κτλ.
0: Επομένως, στην Αφρική θυμάστε να ακούτε μουσική στο σπίτι.
1: Κάθε Κυριακή μαζευόταν όλες οι οικογένειες, όλες οι ελληνικές οικογένειες. Είχε πολύ μεγάλη δύναμη η ελληνική οικογένεια. Και ήμασταν κασιώτες κυρίως στην Αφρική.
0: Από τη μεριά του μπαμπά σας,
1: του μπαμπά.
0: Έτσι.
1: Από τη μεριά της μαμάς ήμασταν κερκυραίοι, τρελοκερκυραίοι, θα έλεγα.
0: Οπότε τα πήρατε όλα, έτσι. Είστε ένα τέτοιο, ένα συνοθήλευμα.
1: Δηλαδή σίγουρα.
0: Και κερκυραίος και κασιώτης. Κασιώτης τι φέρνει σε μια προσωπικότητα? Αυστηρότητα.
1: Αυστηρότητα, σίγουρα. Ναι. Και πολλή δουλειά. Και ο πατέρας μου ήταν αυτό που... Θέλω να είμαι εγώ σαν άνθρωπος. Δηλαδή, δεν θέλω να κανένας να ξέρει τίποτα για την προσωπική μου ζωή. Ο πατέρας μου ήταν αυτό. Ναι. Η μητέρα μου θέλει όλος ο κόσμος να ξέρει τα πάντα. Mm. Δηλαδή, η μητέρα μου είχε το χαμόγελο, ήθελε όλοι να έρχονται οι γείτονές της να πίνουν καφέδες, να λένε τα δικά τους, να διάβαζε, ας πούμε, τα χέρια, έλεγε τον καφέ, η μαμά μου. Ήταν τέτοιο.
0: Κουβέντα στήμος. Να γίνεται, δηλαδή.
1: Κουβέντα να γίνεται.
0: Ό,τι πρέπει για το
1: ξύλο. Και θεία μου, βέβαια, ήταν η θεία Ρένα Βλαχοπούλου, που όπως καταλαβαίνετε.
0: Αργήσατε όμως το χέρι.
1: Ναι, άργησα.
0: Λοιπόν, πρέπει να είχατε μια οικογένεια. Έχετε μιλήσει πάρα πολύ για την έτσι, ωραία ιστορία. Θα μπορούσε να γίνει ταινία η παιδική σας ηλικία.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί πρέπει να ήσασταν μια οικογένεια, αν και η Ρένα Βλαχοπούλου είναι από τη μεριά της μαμάς, έτσι.
1: Ναι,
0: πολύ προσγειωμένη, γιατί δεν θέλανε να σας συνδέσουν. Όχι. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Βλέπατε τις ταινίες, σας άρεσαν. Ναι. Δεν το είχαν συνδέσει ποτέ. Από τη μία είναι και λίγο ωραίο αυτό, να μην φουσκώνουμε ένα παιδί, ας πούμε, κάτι που δεν είναι δικό του.
1: Και αυτό, και ήταν η αγαπημένη μου ηθοποιός. Γιατί κάθε Σάββατο τότε ήμουν μικρό παιδί, βέβαια η γιαγιά μου από την Κωνσταντινούπολη. Ναι. Έφτιαχνε ωραίο χαλβά, σιμιταλένιο, με τέτοια. Ναι. Πολύ του σπιτιού, ας πούμε, η γιαγιά. Είχε κάνει και 13 παιδιά η γιαγιά μου.
0: 13 παιδιά.
1: Με τον Κερκυραίο, τον παππού μου, ας πούμε. Και λάτρευε να είναι στο σπίτι, να φροντίζει τα παιδιά, να του λέει παραμύθια. Μια άλλη, ας πούμε, κατηγορίας γυναίκα που θαύμαζα πάρα πολύ και τη λάτρευα τη γιαγιά μου. Ας πούμε, η γιαγιά μου ήταν η καλύτερη μου παρέα πάντα.
0: Ναι, ναι.
1: Και έτσι έμαθα να φτιάχνουν και ένα εκπληκτικό χαλβάσι με τα Ελένη.
0: Ξέρετε, να φτιάχνετε
1: χαλβά. Βέβαια. Είναι η αγάπη μου. Και μάλιστα η εικόνα αυτή που είχε η γιαγιά μου, που έλεγε όταν αρχίζει και βλέπει το ηλιοβασίλεμα, γιατί τη έλεγα πότε θα το βγάλω τώρα.
0: Ναι.
1: Μου λέει όταν αρχίζει και βλέπει το ηλιοβασίλεμα, τότε Οπότε πρέπει να βάλεις το νερό μέσα για να σβήσει αυτό, για να
0: μπορέσεις... Καταπληκτική συνταγή δηλαδή.
1: Καταπληκτική συνταγή.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να πω ότι αυτό που θέλανε, γιατί εγώ ήμουν και πολύ ζυζάνιο παιδί, δεν ήμουν το φρόνιμο κλασικό παιδί, ας πούμε, που έγινα μετά, αργότερα.
0: Ναι.
1: Έκανα φασαρίες συνέχεια.
0: Ναι.
1: Και λέγανε, βρε παιδί μου, να μην σε γνωρίσουμε τώρα, γιατί έλεγα τα κάλαντα με φωνή, ας πούμε, δυνατή, όταν έλεγα τα κάλαντα Χριστούγεννα.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλω να με γνωρίσουν ακόμα στη Θεία Ρένα, ας πούμε, πολύ, πολύ, πολύ μικρό. Και γνώρισα τη Θεία Ρένα όταν έπαιζε στο Δελφινάριο κάποια στιγμή. Πρέπει να ήμουν 8-9 χρονών.
0: Πόσο χρονών περίπου ήταν η Ρένα Βλαχοπούλου τότε? Καταξιωμένη, πολύ μεγάλη.
1: Καταξιωμένη, πολύ μεγάλη, πάρα πολύ. Εντάξει, πολύ γνωστή, βέβαια, την αγαπούσε, τη λάτρευε ο κόσμος. Και ήταν ο Μεταξόπουλος, νομίζω, ο χορογράφος της κτλ. Και έκανε αυτές τις υπέροχες. Κάθε καλοκαίρι έκανε αυτές τις παραστάσεις. Πού πηγαίναμε, γελούσαμε, τον Ορίζος, ήταν, ας πούμε, όλοι οι ηθοποιοί, τέλος πάντων, παίζανε μαζί.
0: Όταν καταλάβατε, σας είπαν ότι αυτή είναι η θεία σου, αυτή η κυρία που έβλεπε στις ταινίες. Δικαιωθήκατε. Είπατε, να, είμαι καλλιτέχνης, από τους λόγους που έχω και καλλιτεχνική φλέβα είναι και αυτή η γυναίκα.
1: Σίγουρα το σκέφτηκα, γιατί έλεγα... οι γονείς μου το σκεφτήκαν αυτό. Σου λέει, μα αυτό το παιδί για να τραγουδάει, από κάπου έρχεται, άρα μπορεί να έρχεται από τη Ρένα. Τώρα βέβαια εγώ σκέφτομαι ότι το κλασικό μέρος μπορεί να ήρθε και από τον πατέρα μου, που ας πούμε ακούγε αυτούς τους μεγάλους τενόρους, ή μπορεί να έρχονταν και από ένα θείο μου, ο οποίος μου έμαθε το «Μάμα», που είναι ένα ιταλικό τραγούδι που το λάτρευα πάρα πολύ και είχε έτσι ωραία φωνή ενός βαρύτονος, πούμε, μια πολύ ωραία φωνή, ένα θείος μου καημένος.
0: Και η Βλαχοπούλου τζαζ τραγουδίστρια.
1: Και η Θεία Ρένα, καταπληκτική τζαζ τραγουδίστρια.
0: Καταπληκτική
1: τζαζ τραγουδίστρια. Με το Σπάρτακο, ας πούμε, έκανε συναυλίες σε όλο τον κόσμο και στην Αμερική. Αλλά λάτρευε τόσο την Ελλάδα, ας πούμε, που την είχε επιθυμήσει. Και αυτός που την έκανε ηθοποιό ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης, η Θεία Ρένα.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε παίξει την Οδό Ονείρων με τον Χόρν και τον Μαρίνο. Και ο κόσμος δεν. Και του λέει, έλα Μάνο, πες μου τι τραγούδι θα μου γράψεις. Και λέει, δεν θα παίξεις εδώ, δεν θα τραγουδήσεις εδώ, εδώ θα παίξεις. Εγώ λέει, είμαι τραγουδίστρια. Έλα Μάνο μου, σε παρακαλώ, πες μου τι θα τραγουδήσω. Λέει, όχι, εδώ θα παίξεις. Και τελικά την έκανε στο ρόλο να παίξει μια διάσημη ηθοποιό, τέλος πάντων, που τη φέρνουν μέσα στο θέατρο. Και εκεί έδειξε η Θεία Ρένα, βέβαια, το μεγάλο της ταλέντο, το υποκριτικό ταλέντο που έπεσε στο θέατρο από το γέλιο. Και από εκεί και πέρα ήρθε ο Κατρανίδης, όλοι οι μεγάλοι σκηνοθέτες, ας πούμε, του θεάτρου και την κάνανε ηθοποιό.
0: Είχε πλάκα στη ζωή, αυτό που εμείς φανταζόμαστε ότι πρέπει να είχε πλάκα, να ήταν μια γυναίκα με χιούμορ.
1: Όπως ήταν στις ταινίες, ήταν και στη ζωή της, δεν υπήρχε. Και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ από τη Θεία Ρένα ήταν ότι ερχόταν στις παραστάσεις μου. Όταν πέσαμε τον Γιώργο Νταλάρα, ας πούμε, ερχόταν στο θέατρο να μας δει και ερχόταν στη δραματική σχολή, όταν ήμουν δραματική σχολή στο Λονδίνο, που 85 με 88, ας πούμε, και μου έλεγε, Μάρη, δεν καταλαβαίνω τίποτα από τίπος, αλλά θα γίνεις ένα σπουδαίο στο οποίο το ξέρω, λέει, το έχω, λέει, μέσα μου, το καταλαβαίνω.
0: Πολύ ωραία όλα αυτά. Έχετε μιλήσει για το ότι είχατε μία τραυματική εμπειρία. Βέβαια, ήταν αλλιώς ο κόσμος τότε. Ήρθατε στην Αθήνα με τους γονείς σας και μια μέρα σας είπε η μαμά σας, πάω για ψώνια.
1: Ναι.
0: Και φύγαν οι δικοί σας, επέστρεψαν στην Αφρική.
1: Αφρική, ναι. Δυστυχώς αυτό ήταν κάτι που με πείραξε πάρα πολύ, γιατί εγώ δεν μπορώ, προτιμώ να μου πει ο άλλος κάτι που να με επικράνει εκείνη τη στιγμή, αλλά να είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ, ας πούμε, τις ιστορίες ή δεν μπορώ κάποιο ψέμα ή δεν μπορώ κάτι που αποφεύγει ο άλλος να μου πει εκείνη.
0: Πάντως, για να σας το μαλακώσω, ως μαμά θα σας πω ότι πολλές φορές κάνουμε λάθος το τι καταλαβαίνουν ακριβώς τα παιδιά. Και πιστεύουμε, για να αισθανθούμε και εμείς ως γονείς καλύτερα, ότι εντάξει, ας μην το πω αυτό, γιατί θα το πάρει καλύτερα αν δεν το πω. Αλλά εσείς καταλαβαίνατε ότι η μαμά δεν επέστρεψε από τα ψώνια.
1: Η μαμά δεν επέστρεψε. Ούτε με πήρε ένα τηλέφωνο να μου πει την επόμενη μέρα, ξέρεις, το σκεφτήκαμε. Ή τουλάχιστον να είχα την ευκαιρία να χαιρετήσω τον αδερφό μου. Σωστά. Γιατί έχασα τον καλύτερο μου φίλο. Ο αδερφός μου ήταν ο καλύτερος μου φίλος. Και δύο αδέρφια δεν πρέπει να χωρίζονται.
0: Δεν πρέπει.
1: Δηλαδή ήταν ο ήρωάς μου, ο αδερφός μου. Ήταν ο καλύτερος μου φίλος. Με τον αδερφό μου ξυπνούσαμε το πρωί, με τον αδερφό μου παίζαμε στον κήπο, ας πούμε, στην Αφρική. Εκείνος με πρόσεχε πάρα πολύ. Ήταν δύο χρόνια μεγαλύτερός μου. Πάντα με αγαπούσε και ακόμα με αγαπάει. Θέλω να πω, είναι πολύ προστατευτικός μαζί μου και εγώ μαζί του, φυσικά πάντα υπάρχει αυτό.
0: Ήσασταν βέβαια τυχερός, γιατί είχατε πάρα πολύ καλούς θείους, από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Σίγουρα.
0: Οπότε μπορεί να σας άφησαν, σας εγκατέλειψαν στην πραγματικότητα, αλλά σας άφησαν σε πάρα πολύ καλά χέρια.
1: Σίγουρα. Και εντάξει, αυτό που δεν ήξερα είναι το τι θα γινόταν στο μέλλον. Εντάξει, η Ελλάδα, εντάξει, τότε ήταν δύσκολα, γιατί δεν ήξερα κανέναν.
0: Πώς ήταν η Ελλάδα σε σχέση με την Αφρική? Γιατί στην Αφρική ήταν, φαντάζομαι, πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, γιατί οι Έλληνες ήταν. Εδώ ίσως τα πράγματα μπορεί να φάνηκαν πιο απρόσωπα σε ένα παιδί που είχε μεγαλώσει.
1: Πιο απρόσωπα, πιο διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Πιο λίγο. Υπήρχε και εδώ μεγάλη αγάπη.
0: Μιλούσατε καλά ελληνικά. Πρέπει να πηγαίνατε σε σχολείο αγγλόφωνο.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Δεν πήγαινα στην Αφρική.
0: Δεν είχατε προλάβει.
1: Τέσσερα χρονών,
0: δεν
1: είχα προλάβει. Δηλαδή, τον κήπο ήξερα και τις οικογένειες, τα παιδιά των άλλων οικογενειών, ας πούμε, ακόμα. Δεν είχα προλάβει. Δηλαδή, μιλούσα πολύ σπαστά ελληνικά, κυρίως αγγλικά, γιατί μιλούσαμε στο σπίτι κυρίως αγγλικά στην Αφρική. Ήταν νέοι γονείς, τη γιαγιά μου την ήξερα πάρα πολύ λίγο. Αφού δεν πήγα ούτε καν, ούτε στον νηπιαγωγείο δεν πήγα, ούτε, δηλαδή πήγα κατευθείαν πρώτη δημοτικού.
0: Για να προσαρμοστείτε.
1: Για να προσαρμοστώ, ας πούμε. Και με πήγαινε η θεία μου, βέβαια, στο θέατρο, πηγαίναμε, ακούγαμε κλασικές παραστάσεις, ενώ μουσικές παραστάσεις. Εκεί αγάπησα πάρα πολύ τη μουσική. Εκεί μου μπήκε στο μυαλό ότι πρέπει να μάθω βιολί. Γιατί το βιολί το λάτρεψα πάρα πολύ. Ήταν το αγαπημένο μου όργανο. Και ξεκίνησα βιολί, ας πούμε, κάποια
0: στιγμή. Και είναι και όργανο μέχρι να μάθει κανείς να παίζει, που δεν ακούγεται πολύ καλά. Δηλαδή,
1: ναι, όντως.
0: Το πιάσατε γρήγορα, το καταλάβατε γρήγορα?
1: Το κατάλαβα. Ενώ είναι πάρα πολύ δύσκολο, ο ήχος και ο τρόπος που έπρεπε να καθίσεις, αυτή η προσαρμογή, το να καθίσεις, να μάθεις πώς να γίνει αγνός αυτός ο ήχος που ακούγεται, να μην παίζεις σκληρά. Αυτό με έκανε ένα πολύ καλύτερο τραγουδιστή, θα έλεγα. Πολύ καλύτερο.
0: Ακόμη όμως δεν ξέρατε ότι θα γίνετε τραγουδιστής.
1: Όχι, βέβαια.
0: Κάτι σε σχέση με την τέχνη θέλατε να κάνετε, αλλά δεν ξέρατε ακριβώς.
1: Ήξερα ότι αγαπώ πάρα πολύ το τραγούδι, γιατί και στο σχολείο όταν ξεκινήσαμε, όταν πήγα Τετάρτη Δημοτικού στη Νέα Σμύρνη, γιατί τότε ήμασταν στους Αμπελοκήπους μέχρι, δηλαδή Πρώτη Δημοτικού, Δευτέρα και Τρίτη, είμαστε στους Αμπελοκήπους, απέναντι το Άνεση, ας πούμε, μέναμε. Δεν κάναμε, ας πούμε, κάναμε κάποιες μουσικές, όχι μουσικές, ποιητικές βραδιές, ας πούμε, 25 Μαρτίου και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Όπου λέγαμε κάποια ποίηματα και τα λοιπά, αγαπημένων ποιητών. Αλλά Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη, από Τετάρτη Δημοτικού έγινα νέος Μπυρνιώτης πλέον. Και ακόμα είμαι νέος Μπυρνιώτης.
0: Μένετε εκεί?
1: Ακόμα μένω εκεί.
0: Ναι.
1: Και στο ίδιο σπίτι, όπου... Το οποίο λατρεύω και μένω ακόμα στο πατρικό μου σπίτι. Έχουν φύγει όλοι. Έχω χάσει δυστυχώς τους γονείς μου και τους δύο γονείς.
0: Και τις δύο πλευρές.
1: Έχω
0: καταλάβει από τις συνεντεύξεις σας ότι λέγατε μαμά τη θεία σας.
1: Ναι.
0: Και είναι λογικό, γιατί έγινε η μαμά σας.
1: Σίγουρα.
0: Και συνεχίσατε να λέτε μαμά τη μαμά σας. Επομένως, είχατε δύο μαμάδες. Από αυτή την άποψη, ίσως είναι και τύχη.
1: Είναι τύχη, γιατί και η θεία μου. Αισθανόταν κάπως, γιατί κάποια στιγμή υπήρχε τρομερό bullying στο σχολείο, όταν ήμουν πρώτη δημοτικού.
0: Ξέρανε την ιστορία σας?
1: Την ήξερα την ιστορία.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα στο σχολείο μου λέγανε συνέχεια, περιμένω τη θεία μου, έλεγα εγώ.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστά και πολύ αγνά, χωρίς να...
0: Ναι.
1: Και μου λέγανε ότι τη θεία σου δεν έχεις μητέρα.
0: Ναι, τα παιδιά είναι σκληρά.
1: Ο άλλος που να ξέρει, και εγώ που να ξέρω, ας πούμε. Και με είχε πειράξει πάρα πολύ. Και μάλιστα είχα πει στη θεία μου, μπορώ να σε λέω μητέρα? Γιατί όλος ο κόσμος, όλα τα παιδιά, λέω, με κοροϊδεύουν ότι δεν έχω μητέρα. Μου λέει, κοίταξε, την ώρα που θα λες περιμένω τη θεία μου, εσύ στο μικρό, στο μυαλό, θα λες περιμένω τη μητέρα μου.
0: Ναι.
1: Και αυτό θα ήταν το δικό μας μυστικό. Και φοβερή. Πάντα, πολύ όταν καλή. Θα λες, περιμένω τη θεία μου, ή η θεία μου που μεγάλωσε, θα λες, η μητέρα μου μεγάλωσε μέσα σου. Ναι. Άρα αυτό θα είναι το δικό σου μυστικό και μέσα σου θα ανοίγει η ψυχή σου και θα αισθάνεσαι ότι είναι η μητέρα σου.
0: Ναι.
1: Και αυτό μου έγινε ένα φοβερό μάθημα αγάπης, ας πούμε. Mm. Δηλαδή το κουβαλάω μέσα μου για όλη μου τη ζωή. Ναι. Είναι ένα μυστικό, αλλά δεν είναι μυστικό, είναι ένα όμορφο μυστικό, ας πούμε, ναι, που κρατάω μέσα μου. Γιατί είμαι τυχερός που είχα δύο μητέρες. Mm. Και έτσι ούτε η μητέρα μου ήταν παραπονεμένη ποτέ, ούτε η θεία μου. Γιατί στο Ηρώδιο, ας πούμε, σε παραστάσεις που είχαμε κάνει με τον Γιάννη τον Μαρκόπουλο ή τον Μίκη Θοδωράκη, που έλεγε η μαμά μου, και εδώ είναι ο γιος μου. Και έλεγα η μητέρα μου και η θεία μου, και με κοιτούσα τη θεία μου και έκανα τη θεία, της έκλεινα το μάτι και μου έκανε η θεία μου. Δηλαδή, η Μάριέ μου ήξερε ότι τη λέω μητέρα.
0: Πολύ και
1: ότι
0: μέσα μας.
1: Ναι, πολύ.
0: Θα αρχίσω να κλαίω και θα τρέχει το μάσκαρα και θα φταίτε
1: εσείς. Ναι, καταλάβατε. Ναι.
0: όχι, είναι πολύ τρυφερή η ιστορία. Και από ό,τι έχω καταλάβει, με τη μαμά σας έφτιαξαν οι σχέσεις αργότερα. Αλλά δεν νομίζω ότι διαλύθηκε ποτέ η απορία που είχατε. Γιατί συνέβη αυτό, γιατί μια οικογένεια, κάτι που συνέβαινε βεβαίως εκείνα τα χρόνια, γιατί οι άνθρωποι είχαν άλλες προτεραιότητες, δούλευαν αλλού, ήταν αλλιώς ο κόσμος.
1: Υπήρχε και το θέμα του apartheid,
0: ναι,
1: στην Αφρική. Δηλαδή πήραν τα όμως πολύ δύσκολα.
0: Πήραν όμως τον αδερφό σας μαζί, με τον οποίο είχατε μικρή διαφορά.
1: Πήραν τον αδερφό μου νομίζοντας ότι θα επανέλθουν σε 3-4 μήνες ή σε 1-2 χρόνια, ναι, ότι θα ξαναενωνόταν η οικογένεια. Μετά υπήρχαν θέματα μεταξύ των γονέων μου, δηλαδή μεταξύ των δύο.
0: Είχανε, έτσι, στη σχέση τους δηλαδή είχαν προβλήματα.
1: Και δυστυχώς δεν έφτιαξε αυτό. Η μητέρα μου πήρε τον αδερφό μου και πήγε στο Λονδίνο να δουλέψει στο Λονδίνο, να συνεχίσει τον δρόμο αυτό στο αγγλικό σχολείο. Μετά πήγα εγώ στο Λονδίνο κάποια στιγμή και είπε να ξαναβρεθεί η οικογένεια μαζί στο Λονδίνο. Ξέρω εγώ, δηλαδή προσπάθησε ο πατέρας μου να ξαναπάει στο Λονδίνο, να ξαναφτιαχτεί η οικογένεια, αλλά δεν γινόταν. Εγώ, το μεταξύ, είχα τόση αγάπη στη θεία μου και στο θείο μου στην Ελλάδα. Και
0: που δεν σας
1: η αγάπη
0: ενδιαφέρε
1: μου για την Ελλάδα, ναι, ήταν τεράστια. Ναι.
0: Σας ενδιαφέρε να αποκατασταθεί, γιατί τα παιδιά που τους έχει συμβεί κάτι, έχουν αποχωριστεί, ναι, τους γονείς τους, έχουν πάντα αυτή την επιθυμία. Κάτι να γίνει, να ξαναείνει τα πράγματα όπως παλιά.
1: Θα ήθελα να γίνουν τα πράγματα όπως παλιά, αλλά δεν ήθελα να υπάρχει αυτή η ένταση που υπήρχε,
0: ναι,
1: η παλιά ένταση. Γιατί είχαμε τρομακτική ένταση στην Αφρική. Δηλαδή, ναι, υπήρχε μια ένταση στην οικογένεια. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό, γιατί τώρα
0: δεν μάθατε ποτέ.
1: Όχι, δεν ρωτήσατε ποτέ τι είχε συμβεί εκείνα τα χρόνια. Ήξερα ότι υπήρχε ένα θέμα, δεν ξέρω, υγείας ίσως, ναι, του πατέρα μου. Ίσως ένα θέμα που υπήρχε οικογενειακό, ας πούμε, της μητέρας μου με τον πατέρα μου. Δεν ξέρω ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ή μια πρώην σχέση του πατέρα μου, ας πούμε, η πρώην γυναίκα του, γιατί έχω και τρία ετεροθαλή αδέρφια.
0: Ακόμη
1: στην
0: μεγάλη,
1: Αφρική.
0: Ακόμη
1: είμαστε δηλαδή πέντε αδέρφια.
0: Έχετε καλή σχέση μαζί τους?
1: Έχω πολύ καλή σχέση μαζί τους και μάλιστα, βέβαια, έχω γνωρίσει τους δύο από τους τρεις. Τον άλλον, δυστυχώς, τον χάσαμε κιόλας και δεν πρόλαβα να τον γνωρίσω ποτέ.
0: Ναι.
1: Αλλά τον έναν, μάλιστα, τον γνώρισα τώρα πρόσφατα, τον Μάιο, πήγα στη Ζιμπάμπουε, στο Victoria Falls, γιατί παντρεύτηκε ο γιος του, ο Κόνορ.
0: Θα τραγουδήσατε σίγουρα στο γάμο?
1: Όχι, δεν τραγούδησα. Δεν μου το ζητήσαν. Μου είπαν ότι, ναι, ξέρουμε ότι είσαι σοβαρός. Λέω, θα τραγουδούσα για εσάς.
0: Ναι.
1: Ένας γάμος που τελικά δεν μου ζητήθηκε να τραγουδήσω.
0: Σας ζητάνε πάντα.
1: Πάντα. Έχουμε τον Μάριο Φραγκούλη εδώ, θα μας τραγουδήσει ο Μάριος.
0: Οπότε το ξέρετε ότι αυτή είναι η μοίρα του καλεσμένου.
1: Η μοίρα του Μάριου.
0: Η μοίρα του Μάριου.
1: Σίγουρα.
0: Πολύ ωραία. Οπότε συνέβαιναν όλα αυτά στην οικογένειά σας. Δεν σας έλυσαν ποτέ όλες τις απορίες.
1: Ναι, αλλά μου λύσανε τουλάχιστον ο Ντίκη, τον λένε στην Αφρική. Βέβαια, ο Ντίκη είναι ο Δημήτριος. Του λέω, προτιμώ να σε λέω Δημήτριο.
0: Ναι.
1: Γιατί τα αδέρφια μου στην Αφρική τους λέγαν Νίκη, Ντίκη και Τόμι. Λέω Νίκη, Ντίκη, Τόμι. Προτιμώ Νικόλαος, Δημήτριος και Θωμά.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτά ήταν τα ονόματά τους. Κασιώτικα, ας πούμε. Λέω, θα σε λέω Δημήτριο από εδώ και πέρα. Δημήτριος Φραγκούλης.
0: Ναι.
1: Και έτσι θα έχουμε, λέω, καλύτερη σχέση. Λέω, πίστεψέ με.
0: Ναι.
1: Μου λέει, OK. Αλλά θα σε λέω και Ντίκη, αν θέλεις. Λέω, if you prefer.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει, λέω, κανένα θέμα, έτσι κι αλλιώς. Αλλά Δημήτριος, λέω, είναι ωραίο, δυνατό όνομα ο Δημήτρης. Και έτσι ήρθαμε σε μια καλή συμφωνία. Αλλά ωραίος τύπος, ωραίος άνθρωπος. Μοιάζει και πολύ με τον πατέρα μου, σου έμοιαζε και στο ύψος του, ας πούμε, και σαν χαρακτήρα.
0: Πολύ θετική έκπληξη, δηλαδή.
1: Πολύ θετική έκπληξη.
0: Αυτό το κομμάτι της ηρωίνης.
1: Και με βρήκε ο γιος του μέσω Instagram. Mm. Δηλαδή, μου λέει, ξέρετε, είστε θείος μου.
0: Ναι.
1: Λέω, εσείς ποιος είστε. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Και του λέω, αν δεν είναι τρία αδέρφια που λέγονται Νίκη, Ντίκη, Τόμι, ναι. Δεν έχω καμία σχέση μαζί σας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μου λέει, αυτά είναι τα ονόματά τους. Και λέω, για πες μου την ιστορία. Ναι. Και κάπως έτσι και βρεθήκαμε πραγματικά και όπως καταλαβαίνετε, ναι. Άνοιξε μια άλλη πόρτα στη ψυχή μου και στην ζωή μου.
0: Υπήρξε ανταμοιβή για τη σκληρή παιδική ηλικία.
1: Πραγματικά.
0: Υπάρχουν δύο εκδοχές. Οι άνθρωποι που έχουν περάσει έτσι δύσκολα χρόνια και εντάσσει στην οικογένειά τους, ή δεν καταφέρνουν να κάνουν οικογένεια, ή θέλουν πεισματικά να κάνουν την απολύτως τέλεια οικογένεια.
1: Ναι.
0: Τι από τα δύο συνέβη στη δική σας περίπτωση?
1: Εγώ θέλω να κάνω οικογένεια, βέβαια. Ναι. Είχα φτάσει σε αυτή την περίπτωση.
0: Λέγατε θα τα κάνω όλα σωστά.
1: Έλεγα θα τα κάνω όλα σωστά, αλλά δεν ξέρω.
0: Καλά, όλοι αυτό λένε. Εντάξει.
1: Όλοι αυτό λένε, αλλά υπάρχει ένας γονιός που θα είναι ο τέλειος.
0: Όχι.
1: Όχι, ποτέ. Και το ίδιο παιδί να είναι. Δηλαδή, ο αδερφός μου που είχαμε τους ίδιους γονείς στο ίδιο σπίτι, είναι ένας τελείως άλλος άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Είναι ένας άνθρωπος με άλλες ανησυχίες, άλλες ανασφάλειες, άλλα θέλω στη ζωή του. Εκείνος θέλει να πετάει.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή. Πώς το λένε, κάποιος που θέλει να είναι υπεύθυνος, ας πούμε, μιας ομάδας στα αεροπλάνα.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, αυτό ήθελε να κάνει. Και αυτό κάνει. Από μικρός έπαιζε με αεροπλανάκι, ας πούμε, στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Τίποτα άλλο δεν τον ενδιαφέρει.
0: Συναντιέστε εύκολα, γιατί έχετε και δύο μία ζωή που είναι παντού.
1: Παντού. Εκείνος μένει στη Σουηδία τώρα. Mm-hmm. Και εκείνη το σπίτι του, εκεί μένει αυτό. Ναι. Είχε παντρευτεί, έχει δύο κόρες που έχουν από δύο παιδιά η καθεμία. Εμένα πήγε αλλού η ζωή μου.
0: Ναι. Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι όλα αυτά που περάσατε σας εξόπλισαν πάρα πολύ καλά?
1: Πολύ.
0: Γιατί στην Ελλάδα η αλήθεια είναι, το έχει πει και η Νάνα Μούσκουρη, ότι υπήρχαν πάντα πολύ καλές φωνές, λίγοι άνθρωποι, η Νάνα Μούσκουρη,
1: ναι.
0: Εσείς, η Μάρια Κάλλας, είχαν αυτή την κοσμοπολίτικη άνεση, ναι. Να βγουν στο εξωτερικό. Ενώ υπήρχαν πολύ καλοί τραγουδιστές που είχαν αυτό το φόβο, ότι είναι κάτι άγνωστο, είναι κάτι μεγάλο. Άρα. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό της επιτυχίας σας, η δυσκολία σας, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα και είναι η θυσία του να κάνεις κάποια πράγματα χωρίς να τα φοβάσαι, είναι να απαρνηθείς κάποια πράγματα.
0: Να μην έχεις δεσμούς.
1: Να μην έχεις δεσμούς. Δηλαδή ακόμα και ένα σκυλάκι που τα λατρεύω τα σκυλιά, γιατί είχα 6 σκυλιά, είχα γατάκια και έχω γατάκια, αλλά είναι αγριογατάκια στην Αίγινα, τα οποία φυσικά τα προσέχω, τα ταΐζω.
0: Και ξέρω τι πάθατε όταν πήγατε να σώσετε ένα, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε μετά. Ναι.
1: Όντως.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό ήταν γιατί συνέβη κάτι πολύ τραγικό, αλλά δεν πειράζει, τα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι η ζωή.
0: Περιμένετε, πάμε σε break.
1: Okay.
0: Να πάρουμε ανάσα και επιστρέψουμε, γιατί είναι φοβερή ιστορία.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Έλα, έλα,
10: έλα πως είσαι.

0: Θα ξενερώσεις.
1: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
4: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
5: I'm looking for Kelly Broussard.
4: That is me.
5: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
4: Oh.
5: And I must say, she seems very professional.
4: You like animals?
6: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
4: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
5: Organizing all this, pretty amazing.
4: You never doubted my powers, did you?
5: Never.
3: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Μαζί μας είναι ο Μάριος Φραγκούλης. Λέγατε προηγουμένως για θυσία.
8: Ναι.
7: Έχω διαβάσει σε μία συνέντευξή σας ότι δεν αισθάνεστε ότι κάνατε θυσίες για την τέχνη σας. Ναι. Ενώ ως καλλιτέχνης ότι δεν στερηθήκατε μάλλον πράγματα.
8: Ναι. Όχι, εκεί εννοούσα κυρίως αυτό που λένε ότι δεν πρέπει να πας, ας πούμε, βραδινές ώρες, να πηγαίνεις σε clubbing ή ξέρω εγώ, να κάτσεις πάρα πολλές ώρες ή να βγεις. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι που το έκανα έτσι κι αλλιώς για να προσέχω τη φωνή μου, να είμαι σε καλή κατάσταση την επόμενη μέρα, να μείνεις πάρα πολλές ώρες στον ήλιο. Έτσι κι αλλιώς, εντάξει, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ όταν ήμουν 17, 18, 19 χρονών. Αλλά πλέον δεν αντέχω να μείνω τόσο ώρες στον ήλιο. Ναι. Άρα αυτό δεν γίνεται σαν θυσία. Το κάνω έτσι κι αλλιώς. Προσέχω πάρα πολύ.
7: Υπάρχουν και πειρασμοί. Δηλαδή, όταν κάποιος είναι star, έρχεται σε επαφή με τους πιο διάσημους ανθρώπους στον κόσμο. Υπάρχει και η πιθανότητα να αφήσει τον εαυτό του.
8: Σίγουρα. Ναι. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να προσέχεις πάρα πολύ τη φωνή σου. Να μην την κουράζεις. Να μην πίνεις πολύ αλκοόλ, ας πούμε. Εδώ και
7: το αλκοόλ χαλάει τη φωνή.
8: Νομίζω ναι, αν το παρακάνεις. Όλες οι υπερβολές κάνουν κακό, θεωρώ.
7: Ναι. Και αληθεύει ότι την ημέρα ακριβώς πριν την συναυλία, πριν την παράσταση,
8: δεν κάνω τίποτα. Ναι. Δεν μιλάω σε άνθρωπο, κάνω
7: πλήρη
8: αφωνία.
7: Αν σας πάρω τηλέφωνο, δεν θα μου μιλήσετε. Θα πρέπει να σας στείλω SMS.
8: Βεβαίως. Okay. Θα σας στείλω αμέσως μήνυμα, κάνω αφωνία.
7: Ναι, οπότε ξέρουν οι φίλοι.
8: Ναι, το ξέρουν όλοι. Κανείς δεν με παίρνει τηλέφωνο. Και δεν με παίρνουν και τηλέφωνο όταν έχω, τα γενέθλιά μου. Ξέρουν ότι είναι μια μέρα που δεν απαντάω το τηλέφωνο.
7: Γιατί?
8: Να μου πούνε χρόνια πολλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, όχι. Ναι. Από μια ηλικία και μετά δεν το δέχομαι.
7: Στεναχωριέστε που μεγαλώνετε?
8: Δεν στεναχωριέμαι.
7: Έχετε όλοι, άλλη τόση ζωή.
8: Λίγο μετά, ας περάσουν μερικές μέρες, να το δεχτώ πρώτα εγώ. Ναι. Να περάσει από μέσα μου αυτή η χαρά.
7: Ναι.
8: Η χαρά.
7: Δεν θέλετε να σας την επιβάλλουν?
8: Ναι, δηλαδή, ναι, είναι αυτό που... Γιατί αισθάνομαι και πολύ πιο νέος από ότι είμαι, ας πούμε, κανονικά, στην ηλικία μου. Έχω μια καλή ενέργεια, γιατί και η μητέρα μου, ας πούμε, είχε... Δηλαδή, πρόσεχε τον εαυτό της και

0: Ήταν κυρίως για την τέχνη, για τη δουλειά σας. Δεν κάνατε τέτοιες εξομολογήσεις, ή κάνω λάθος?
1: Δεν έκανα.
0: Δεν κάνατε εξομολογήσεις, δεν μιλάγατε για την ιστορία της οικογένειάς σας πάρα πολύ?
1: Όχι, σχεδόν καθόλου. Γιατί ναι. Δεν.
0: Νομίζω ότι σας τύχησε αυτό, αν μου επιτρέπετε την παρατήρηση. Ναι. Δηλαδή, για πάρα πολλά χρόνια είχαμε την εντύπωση ότι ο Φραγκούλης είναι ένας πάρα πολύ καλός τραγουδιστής. Κανείς δεν μπορούσε να αμφιβάλλει γι' αυτό, ότι έκανε διεθνή καριέρα. Τον θαυμάζαμε πολύ, αλλά είχαμε την αίσθηση ότι είναι απόμακρος, ένας απόμακρος καλλιτέχνης.
1: Ναι, δεν ήμουν απόμακρος. Απλά δεν ήθελα κανείς να με πλησιάσει.
0: Ναι.
1: Δεν ήθελα κανείς να έρθει τόσο κοντά μου.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή και πολλές φορές όταν μιλάς για την προσωπική σου ζωή, φέρνεις τον κόσμο 2-3 βήματα πιο κοντά σου.
0: Και ναι.
1: Αυτό
0: ναι.
1: είναι ένα θέμα επικίνδυνο πολλές φορές. Δηλαδή
0: ναι.
1: εμένα έχουν έρθει, ας πούμε, fans, πραγματικοί fans, που πολλές φορές είναι επικίνδυνοι. Δηλαδή έχουν έρθει στο σπίτι μου.
0: Stalkers δηλαδή, ανθρώπους που σας ακολουθούσαν.
1: Stalkers που έχουν έρθει στο σπίτι μου, έχουν χτυπήσει ναι. την πόρτα και έχω ανοίξει και είναι οι fans, οι δικοί μου.
0: Ναι.
1: Σοκαρίστηκα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Στη Νέα Υόρκη, ας πούμε. Έχουν έρθει στην Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Είχα συναυλία με τη Sarah Brightman, ας πούμε, σε μια παράσταση και ξαφνικά βλέπω την φαν μπροστά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, που εντάξει, από τη μία πλευρά είναι καλό, από την άλλη πλευρά...
0: Στο σπίτι είναι...
1: Στο σπίτι επίσης είναι φοβερό.
0: Ναι.
1: Και πώς πέρασε από τους ανθρώπους στην είσοδο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, πέρασε ως πώς.
0: Ναι. Όλα ξεκίνησαν από μία οντισιόν στην οποία... περνούσατε έτσι από το θέατρο.
1: Ναι.
0: Ήσασταν στο Λονδίνο.
1: Ήμουν στο Λονδίνο και πήγαινα στη Leicester Square.
0: Ναι, για σινεμά.
1: Ήταν μια μέρα, τέλος πάντων, όπου ήταν μια ελεύθερη μέρα. Mm. Και μάλιστα ήταν μέρες που είχα πάρει την υποτροφία Μαρία Κάλλας και ήταν μια από τις μέρες που μετά από λίγο θα έπρεπε να πάω στην Goethe Institute, γιατί είχα ξεκινήσει τα γερμανικά.
0: Χάρη στο Λαμπράκι.
1: Χάρη στο Χρήστο Λαμπράκι.
0: Στο Χρήστο Λαμπράκι
1: ναι.
0: η υποτροφία, οπότε είσαστε...
1: Ήμουνα στο Λονδίνο, είχα τελειώσει μόλις τη δραματική σχολή.
0: Γερμανικά
1: δηλαδή,
0: γιατί...
1: Δηλαδή, Ιούλιο και πρέπει να ήταν Αύγουστος,
0: ναι.
1: Αύγουστος
0: ναι, ναι, ναι.
1: Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, κάπου εκεί πρέπει να ήταν,
0: ναι.
1: που πήγα στη Leicester Square, ας πούμε, και έκανα... ήταν μια μέρα ελεύθερη, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και βλέπω πάρα πολύ κόσμο έξω από το Palace Theater, mm. Στο Shaftesbury Avenue που παίζονταν το Les Misérables, που είναι από τα πιο αγαπημένα μου έργα,
0: ναι.
1: έτσι κι αλλιώς, και πιο σημαντικά έργα στη ζωή μου, γιατί το λατρεύω σαν έργο.
0: Mm.
1: Και έχουμε δει όλες τις πολύ σημαντικές ταινίες, ας πούμε. Αλλά το ήξερα σαν ταινία, δεν το ήξερα ποτέ σαν musical.
0: Α, δεν είχατε πάει με τους τουρίστες να δείτε?
1: Όχι,
0: το.
1: Ποτέ. με τους τουρίστες. Όχι, ποτέ. Και εν τω μεταξύ ήταν πολύ δύσκολο να βρεις εισιτήριο. Δηλαδή έπρεπε να κλείσεις μήνες πριν.
0: Ναι.
1: Και δεν είχα και τα χρήματα, ας πούμε, σαν μαθητής.
0: Τώρα νέο παιδί, ναι, φαντάζομαι.
1: Νέο παιδί καθόλου.
0: Ναι.
1: Και είδα ουρές. Και πλησιάζω τέλος πάντων μια κοπέλα και της λέω, τι γίνεται. Μου λέει, κάνουμε οντισιόν. Λέω, γιατί, για το Les Misérables, μου λέει. Λέω, πώς το κάνετε αυτό? Γιατί δεν είχα ούτε ατζέντη, ούτε κανέναν
0: ναι,
1: τότε.
0: Ναι.
1: Μου λέει, παίρνεις ένα νούμερο και τραγουδάς.
0: Ναι.
1: Λέω, τόσο απλό, τίποτα άλλο? Μου λέει, ναι, είναι πολύ απλό, είναι general, ας πούμε, all call,
0: ναι,
1: για
0: ναι,
1: όλους,
0: ναι,
1: τέλος
0: για όλους, ναι.
1: Και πήρα, τέλος πάντων, ένα νούμερο και περίμενα. Και τραγουδάω το Μαρία.
0: Έχοντας West Side Story, δεν είναι?
1: Από το West Side Story,
0: ναι.
1: Το Μαρία από το West Side Story.
0: Οπότε εσείς εκείνη την ώρα έχετε αρχίσει να ονειρεύεστε?
1: Ήδη.
0: Ή το κάνετε κάπως αυτόματα όλο αυτό?
1: Όχι, αυτόματα έγινε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έγινε αυτόματα. Είχα μόλις τελειώσει τη δραματική σχολή.
0: Ναι.
1: Ξεκινούσα, ας πούμε, τις σπουδές Μαρία Κάλλας. Τις οπερατικές σπουδές, ας πούμε. Αλλά έχοντας στο μυαλό ότι είμαι στο Λονδίνο. Αλλά δεν είχα στο μυαλό μου καθόλου ότι θα έμπαινα σε musical ή θα έμπαινα στο θέατρο. Ήταν και ο πρώτος καιρός. Δεν ήθελα να έρθω στην Ελλάδα να κάνω διακοπές. Ήθελα να μείνω στο Λονδίνο να δουλέψω. Δεν υπήρχε.
0: Ναι.
1: Είχα μάλιστα πει τότε στη θεία μου, ας πούμε, ότι αν δεν δουλέψω στο Λονδίνο, δεν επιστρέφω στην Ελλάδα για διακοπές.
0: Mm.
1: Ήταν δηλαδή ο στόχος μου αυτός. Λέω...
0: Αλλά δεν είπατε να γίνω σερβιτόρος, όπως θα έλεγε ένα άλλο παιδί.
1: Όχι.
0: Δεν είχατε όμως και πλάνο ακριβώς.
1: Δεν είχα πλάνο ακριβώς.
0: Δεν είχατε φιλοδοξία.
1: Είχα τη φιλοδοξία να δουλέψω.
0: Ναι.
1: Ήθελα οπωσδήποτε, είχα την υποτροφία, είχα μια βοήθεια από τους γονείς μου, ας πούμε. Απλά πράγματα, πολύ απλά πράγματα και πολύ...
0: Ναι.
1: Ζούσα μια πάρα πολύ απλή ζωή.
0: Ναι.
1: Έπαιρνα το τρένο μόνο, Ναι. Περπατούσα πάρα πολύ ώρα, άκουγα μουσική.

0: Έβλεπα μουσικά θέματα, όπου μπορούσα να πάω να κλέψω λίγη ώρα, να δω κάποιο θέατρο, μια παράσταση, κάτι, ας πούμε, ήταν όλο γύρω από το θέατρο, ναι. Γύρω από, από την τέχνη, ας πούμε.
1: Ναι. Σας το δίνουν το ρόλο και μετά τι γίνεται, αλλάζει η ζωή σας από το φοιτητή, γίνεστε
0: μετά,
1: μέσα σε ένα βράδυ ο καλλιτέχνης.
0: Άλλαξε η ζωή μου, άλλαξε η ζωή μου όλη. Ναι. Γιατί γίναν πολλά. Καταρχήν έπρεπε να πείσω τον κύριο Λαμπράκη, γιατί ήταν και αυστηρός. Καλός αυστηρός όμως. Ήταν καλός αυστηρός, γιατί του έλεγα ότι μου προτείναν να παίξω αυτό το ρόλο. Και είναι 8 παράσταση. Μου λέει, μα κύριε Φραγκούλη, πώς θα παίξετε το ρόλο αυτό.
1: Τον κάνετε αυτή
0: τη φωνή. και αυτή η φωνή σε τρόμαζε. Γιατί ο Χρήστος Λαμπράκης δεν ήταν απλά ένας τρομακτικός κύριος, μια τρομακτική προσωπικότητα. Που ήξερες ότι είναι τόσο σπουδαίος αυτό που κάνει. Ήταν όμως και ένας άνθρωπος που αγαπούσε τους νέους. Ήθελε να βοηθήσει τα νέα παιδιά. Δηλαδή, όσα νέα παιδιά τον ξέραν, τον αγαπούσαν πραγματικά. Και εμείς τον αγαπούσαμε πραγματικά, τον Χρήστο Λαμπράκη. Ναι. Ήθελε να πας καλά. Δεν μπορεί το μυαλό του. Δηλαδή, σκέφτηκε ότι μου δίνουν έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στο West End. Αποκλείεται να μου πει όχι σε αυτό.
1: Ναι. Και δεν είπε. Είπε όχι.
0: Όχι, δεν είπε όχι. Όχι.
1: Ήρθε να σας δει.
0: Ήρθε να με δει, μου λέει.
1: Βέβαια.
0: Λέω, κύριε Λαμπράκη, ελάτε σας παρακαλώ, σας ορκίζουμε. Δεν πρόκειται να σταματήσω να κάνω μαθήματα. Γιατί τώρα τα έκανα με τη Βέρα Ροζ. Ναι. Η οποία Βέρα Ροζ ήταν η δασκάλα της κύριε Τεκάνοβα. Mm. Και πολλών της Κάριτα Ματήλα, πολλών σημαντικών καλλιτεχνών, ας πούμε, και του είπα θα κάνω τις παραστάσεις, θα έρθετε να με δείτε, θα πάμε μετά να φάμε και θα μου πείτε πώς είδατε την παράσταση. Και μάλιστα το θυμάμαι, είχε έρθει, είχε δει την παράσταση και μου είπε, κύριε Φραγκούλη, τι μπορώ να πω, μου λέει, τραγουδήσατε υπέροχα. Και μάλιστα μου είπε ότι με θαύμασε, ότι του άρεσε πάρα πολύ πώς τραγούδησα και η φωνή ήταν σε πολύ καλή θέση και ότι...
1: Ίσως η μεγαλύτερη θεατρική παραγωγή που μπορεί να δει κανείς.
0: Ναι, και πραγματικά ότι πόσο καλό θα μου έκανε αυτό. Ναι. Γιατί ήμουν 21 χρονών προς 22 ναι. χρονών.
1: Την ψωνίσατε, γιατί
0: όχι,
1: ένα παιδάκι ποτέ. Τώρα να βρεθεί πραγματικά στην κορυφή του ονείρου, έτσι.
0: Ναι, ναι, πραγματικά.
1: Δεν τρελαθήκατε.
0: Όχι, γιατί υπήρχε και εκεί bullying, πρέπει να σας πω.
1: Από τους άλλους καλλιτέχνες.
0: Από τους Άγγλους καλλιτέχνες. Δηλαδή, εκεί λέγανε, ο Μάριος Φραγκούλης πρέπει να πουλάει σουβλάκια στη γωνία, όχι να παίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Άρα δεν ήταν μερόδα στρωμένο ο δρόμος.
0: Τίποτα δεν είναι μερόδα στρωμένο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, ο κόσμος νομίζει ότι εγώ είμαι ο Μάριος Φραγκούλης, ο γνωστός τενόρος, ο οποίος βγάζει λεφτά, ότι τα πάντα είναι ότι είναι μια κινητή τράπεζα, ας πούμε.
1: Ναι. Που... Δεν γίνατε κινητή τράπεζα όμως, γιατί το λέω
0: όχι.
1: αυτό. Γιατί σας το λέω αυτό. Γιατί οι συνεργασίες που έχετε,
0: ναι.
1: οι γνωριμίες που έχετε, είναι απίστευτες. Είναι δηλαδή, ναι. ίσως να μην υπάρχει κι άλλος καλλιτέχνης στη δική σας νεαρή ναι. ηλικία.
0: Ευχαριστώ.
1: Που να βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο και να κινείται σε αυτό το. Να κινείται ανάμεσα στις δύο καλλιτέχνες. Δεν σημαίνει αυτό πολύ καλές απολαύες.
0: Σίγουρα σημαίνει καλές απολαύες, αλλά αυτές οι καλές απολαύες δεν συμβαίνουν κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Δεν συμβαίνουν πολύ συχνά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι όπως αυτό που είχε γίνει με τους τρεις τενόρους, που ήταν ο Ντομίνγκο, ο Παβαρότη και ο Καρέρας, που ήταν τότε στο Zenith.
1: Ναι.
0: Των της δύναμής τους, ας πούμε, και της καλλιτεχνικής τους δύναμης, ας πούμε, που παίζαν και οι τρεις μαζί και είχαν κανονίσει να κάνουν αυτές τις συναυλίες την ίδια εποχή. Και η ιστορία του Χωσέ Καρέρας, που παραλίγο να πεθάνει από την δική του προσωπική περιπέτεια, ας πούμε, αυτό δεν γίνεται κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Και μετά αυτό που προσπαθήσαν να το κάνουν τόσοι πολλοί, δηλαδή με τους Ιλντίβο, με τους Ιλβόλο, με τους
1: Τρεις
0: Τένορους
1: το
0: εδώ, τους Irish Tenors εδώ, τους, δηλαδή αυτό που δεν έγινε ποτέ επιτυχία με κανέναν άλλον, παρά μόνο με εκείνους.
1: Ναι. Από όλους τους ανθρώπους που έχετε γνωρίσει, τον Παβαρότη, έτσι.
0: Ναι,
1: έχετε γνωρίσει και τους τρεις.
0: Και τους τρεις,
1: και
0: πάρα
1: τους τρεις,
0: πολύ καλά.
1: Και τους πολύ καλά.
0: Πάρα πολύ φίλος και με τον κύριο Ντομίνγκο και με τον κύριο ναι. Καρέ.
1: Ποιος, από όλες αυτές τις προσωπικότητες, ποια είναι η πιο εντυπωσιακή, θα σας ρωτήσω και η πιο απογοητευτική, όχι από τους τρεις τενόρους.
0: Απογοητευτική κανένας από αυτούς.
1: Γιατί πολλές φορές λένε ότι όταν αν κανείς γνωρίσει έναν σούπερσταρ, είναι πολύ πιθανό και να απογοητευτεί. Γιατί οι άνθρωποι δεν είναι πάντα αντάξει της τέχνης τους και του ταλέντου τους.
0: Κοιτάξτε, είναι να σας πω, αντάξει της τέχνης τους από αυτούς που έχω αναφέρει Είναι όλοι. Δηλαδή,
1: και σαν προσωπικό.
0: Α, θα σας πω, θα σας πω. Ξέρετε τι, από τους τρεις τενόρους, δηλαδή ο Ντομίνγκο μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση στο ότι μου φέρθηκε όταν ήμουν πολύ μικρός, ας πούμε, 25 χρονών, ήμουν 25-26 χρονών, που το ίδιο βράδυ που τον γνώρισα, ήμασταν μάλιστα στο Σικάγο, γιατί έπαιζε Φαντσούλα Del West, ο Αλφέντο Κράους, γιατί έκανα μαθήματα μαζί του τότε με την υποτροφία Κάλλας, έπαιζε Λουτσία Ντι Λάμερμουρ με τον Τζουν Άντερσον. Και σαν τυχερό παιδί με υποτροφία Κάλλας, παρακολουθούσα τις πρόβες του, πήγαινα στις πρόβες το πρωί, το μεσημέρι τρώγαμε μαζί, το απόγευμα, ας πούμε, τον έβλεπα στην παράστασή του. Υπήρχε αυτή η σχέση. Και ενδιάμεσα, στις μέρες της ενδιάμεσης που εκείνος ξεκουραζόταν και δεν μπορούσε να του μιλήσω, να ξεκουραστεί ο άνθρωπος.
1: Έκανε και αυτός αφωνία, φαντάζομαι.
0: Έκανε και αυτός τη δική του αφωνία. Αν και δεν ήταν τέτοιος τύπος, ήταν πολύ normal σαν άνθρωπος, ας πούμε. Δεν ήταν από τους τενόρους που θα φορούσε τα κασκόλ και θα κρυβόταν από τον κόσμο.
1: Τα κασκόλ είναι για να μην κρυώσει ο λαιμός.
0: Μην κρυώσει ο λαιμός. Ναι, και ειδικά
1: οπότε
0: στο Σικάγο.
1: Και εσείς έχετε πολλά κασκόλ στο σπίτι.
0: Έχω πολλά κασκόλ. Ναι. Okay. Με βλέπετε τώρα. Όχι, σίγουρα πάντα. Ναι. Και καλοκαίρι πολλές φορές. Γιατί άμα υδρώνεις και έχεις το air condition, μπορεί να πάθεις το καλοκαίρι να πάθεις.
1: Αν μια μέρα βραχνιάσετε.
0: Ναι.
1: Ανησυχείτε πάρα πολύ. Ή είστε cool.
0: Ανησυχώ πολύ αν έχω παράσταση ή αν είμαι κοντά σε. Αλλιώς όχι, δεν ανησυχώ.
1: Ναι.
0: Δεν
1: γιατί
0: ανησυχώ
1: το λέω
0: πια.
1: Αυτό. Γιατί
0: πιο μικρός, ναι.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές. Η Julie Andrews που αναφέρατε πριν από λίγο, που δεν τραγουδάει πια.
0: Η Julie Andrews είχε πάθει κάτι παράξενο. Δηλαδή είχε πάθει κάτι με τις φωνητικές χορδές και είχε πάει σε έναν γιατρό, ο οποίος έτυχε να είναι και δικός μου γιατρός, αλλά και πολλών.
1: Τον αλλάξατε, ελπίζω.
0: Αλλά και όχι, είναι και πολλών, ήταν και πολλών μεγάλων καλλιτεχνών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή του οπερατικού ρεπερτορίου, αλλά και της pop μουσικής. Και είπε ότι της έκανε μια επέμβαση στις φωνητικές χορδές.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να είχε κάτι που.
1: Κάλλους.
0: Κάτι τέτοιο που
1: πολύ
0: πείραζε στις χορδές. Και ότι δεν της έκανε καλή εγχείρηση.
1: Ναι.
0: Τώρα ο ίδιος δεν πιστεύει ότι είναι κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, και.
1: Το
0: δηλαδή
1: θέμα
0: εκεί
1: είναι
0: ήταν
1: ότι
0: η παρεξήγηση.
1: Ναι. Αν η κακοτεχνία γίνει στην Julie Andrews, είναι θέμα
0: πολύ,
1: παγκόσμιας
0: πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη ατυχία. Πολύ μεγάλη ατυχία. Αλλά νομίζω ότι ήταν και πολύ μεγάλη ηλικία.
1: Ναι,
0: όταν έγινε αυτή η.
1: Θέλω να πω όμως ότι δεν έχετε αυτή τη φοβία, γιατί πολύ γνωστοί τραγουδιστές που φαντάζομαι δεν διαχειρίστηκαν τη φωνή τους πολύ καλά, μεγαλώνοντας, τη χάνουν ή δεν είναι τόσο καλοί ώστε να αισθάνονται ότι είναι στην πολύ καλή τους εκδοχή. Δεν έχετε τέτοια.
0: Όχι. Ευτυχώς.
1: Δεν έχετε τέτοια καθόλου.
0: Όχι, καθόλου, ευτυχώς.
1: Ωραία. Τι δεν ξέρουμε για σας.
0: Τι δεν ξέρετε για μένα. Τι δεν ξέρετε για μένα, ότι θέλω πάρα πολύ να κάνω ταινίες, ότι θέλω να σιγά σιγά να μπαίνω όλο και πιο πολύ στο θέατρο, γιατί αυτό ήταν το μεγάλο μου όνειρο όταν ξεκίνησα, γιατί το θέατρο είναι η μεγάλη μου αγάπη. Δηλαδή πήγα στο Λονδίνο να γίνω ηθοποιός, πήγα στο Λονδίνο να μπω σε δραματική σχολή. Δηλαδή έκανα 3 χρόνια δραματικής σχολής, έχω το δίπλωμα ηθοποιού.
1: Ναι.
0: Φυσικά έχω και τα 2 και του τραγουδιστή πηγαίνοντας στη σχολή Juilliard στη Νέα Υόρκη. Αλλά είμαι ένας αιώνιος μαθητής, αυτό σίγουρα.
1: Ναι.
0: Θέλω να κάνω.
1: Και από ό,τι φαίνεται και αιώνιος τραγουδιστής, γιατί τώρα αυτό που πάθατε εσείς με την καλή έννοια είναι ότι καθιερωθήκατε ως πάρα πολύ γνωστός τραγουδιστής.
0: Σωστά.
1: Και πήγε περίπατο το θέατρο, έτσι. Δηλαδή θα θέλατε τώρα. Είχατε μεγάλη χαρά αν έρχονταν κάποιος και σας έλεγε: έχουμε αυτό το έργο. Ποιος θεατρικός συγγραφέας σας αρέσει πάρα πολύ.
0: Συγγραφέας, πολύ συγγραφής.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εννοείται από παλιούς ή.
1: Όποιον θέλετε.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Σέικσπιρ, ο Τσέκοφ
1: και
0: οι αρχαίοι, δηλαδή τα δικά μας.
1: Ωραία. Σας έρχεται λοιπόν μια πρόταση για Επίδαυρο.
0: Ναι. Εννοείται.
1: Θέλετε, έτσι.
0: Φυσικά θέλω.
1: Ωραία, να το.
0: Έχουμε παίξει την Επίδαυρο. Έχω παίξει την Επίδαυρο 2 φορές, εννοείται, και ήταν ένα θείο δώρο για μένα.
1: Ναι. Θα θέλατε πάντως αυτή τη στιγμή.
0: Και πολλά έργα.
1: Αν μπορούσε να γίνει μια τούμπα στην καριέρα σας και να έρχονται συνεχώς και να σας προτείνουν θεατρικά έργα, δεν θα είχατε κανένα θέμα να αφήσετε το τραγούδι.
0: Κανένα θέμα.
1: Ναι.
0: Το λατρεύω το τραγούδι, αλλά λατρεύω και το θέατρο πάρα πολύ.
1: Άρα έχετε αποθυμένο.
0: Αποθυμένο, δεν έχω αποθυμένο, γιατί έχω παίξει πολύ θέατρο. Δηλαδή και Προμηθέα Δεσμότη και,
1: ναι, αλλά
0: και
1: λέω,
0: στις Βάκιες είχα παίξει τον Διόνυσο.
1: Να γυρίσει το πράγμα μεγάλη. Και να είσαστε 100% ηθοποιός.
0: Θα μπορούσε να γίνει, ναι.
1: Ναι,
0: και μπορούσε. Πιστεύω κάποια στιγμή αυτό θα γίνει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και Βασιλιά Λύρη θα παίξω, σίγουρα.
1: Βασιλιά Λύρη.
0: Αλλά πιστεύω ότι να παίξω Άμλετ πια δεν γίνεται, γιατί δεν είμαι πια τόσο νέος.
1: Ναι.
0: Αλλά γιατί είχα μια ιδέα ότι ο Άμλετ θα μπορούσε όλα αυτά να είναι μέσα στο μυαλό του. Θα μπορούσε να είναι...
1: Όλα τα υπόλοιπα έργα του Σέξπιρ. Α, να είναι...
0: Ο ίδιος,
1: okay,
0: ο ρόλος,
1: ναι,
0: να
1: ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: όλα μέσα στη σκέψη του. Και η ρόλη αυτή, δηλαδή να είναι σε μια... σαν κεντρικός χαρακτήρας πάνω στη σκηνή και την ώρα που γυρνάει να παίζει όλους ρόλους ο ίδιος.
1: Ναι. Δεν είναι η μόνη εκδοχή που δεν έχω ακούσει ποτέ.
0: Ναι, πραγματικά, ναι. αλλά το έχω εγώ στο μυαλό.
1: Θα μπορούσατε να κάνετε και τη διασκευή.
0: Σίγουρα. Όχι, διασκευή δεν ξέρω αν θα μπορούσα να την κάνω, γιατί δεν θέλω. Πιστεύω ότι μια δουλειά είναι, πρέπει να γίνει με μια ομάδα. Δεν μπορείς να την κάνεις μόνος
1: ναι.
0: ποτέ.
1: Μου λένε να μην ξεχάσω να πούμε και αυτά που κάνετε τώρα, τα οποία είναι
0: Σίγουρα.
1: Πολύ ωραία.
0: Βεβαίως.
1: Επομένως, έρχεται παράσταση.
0: Έχουμε αρκετές παραστάσεις.
1: Νέα
0: Ξεκινάμε
1: τραγούδια.
0: Από Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Η παράστασή μας λέγεται «Χέρια Φτερά».
1: Mm-hmm.
0: Είναι, ξεκινάμε με τα καινούργια μας τραγούδια που... ονομάζονται «Μια καλή μέρα» και «Χέρια Φτερά».
1: Mm-hmm.
0: Είναι... Μαζί μου συμμετέχει βέβαια ο Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης, που είναι ένα νέο παιδί που τον αγαπώ πάρα πολύ και έχει ένα εξαιρετικό ταλέντο φωνής και τα λοιπά. Και από τα παιδιά που γνώρισα μέσα από το Instagram και γράφει τις δικές του μουσικές, έχει ένα, πραγματικά ένα... καλό χαρακτήρα
1: ναι.
0: και αγαπάει πολύ τη μουσική. Έχει ξεκινήσει με το δάσκαλό μου.
1: Οπότε από το Instagram προέκυψε μια καλλιτεχνική συνεργασία.
0: Ναι, όπως και πάρα πολλές. Δηλαδή
1: ναι.
0: για πολλά νέα παιδιά. Έχω μπει σε αυτό το τρίπ, ας πούμε, ότι βοηθάω πολλά νέα παιδιά και συνθέτες και με βοήθησε πάρα πολύ και η ιδέα που είχα μάθει μέσα από τις ακροάσεις με τον Παρασκευά Καρασούλο. Αλλά χρόνια. Όταν αν έρθει κάποιο παιδί που έχει μια σοβαρή πρόθεση και έχει γράψει ένα έργο όπως ο Δημήτρης ο Μαραμής
1: mm-hmm.
0: Που παρουσιάσαμε με τον Κωνσταντίνο Κληρονόμο, ένα άλλο νέο παιδί που τώρα διαπρέπει κιόλας, είναι από τους μεγάλους σπουδαίους τενόρους της λυρικής σκηνής και παίζει τους μεγάλους ρόλους.
1: No.
0: Ήταν καλεσμένος μου τότε και τραγουδούσαμε τα τραγούδια αφιέρωμα στον Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.
1: No.
0: Έτσι και εδώ είναι ο Κωνσταντίνος ο Γιουρτσίδης. Είναι μια περιοδία που ξεκινάμε από τη Θεσσαλονίκη, από το θέατρο Μονής Λαζαριστών.
1: Mm-hmm.
0: 24 του μηνός παίζουμε στο Κηποθέατρο Παπάγου.
1: Πολύ ωραία.
0: Και μάλιστα είναι μια παράσταση που θα κινηματογραφηθεί. Θέλουμε να έρθει όλος ο κόσμος να χαρεί αυτή την παράσταση, γιατί τη χαιρόμαστε τόσο πολύ. Τραγουδάμε από τα παλιά τραγούδια, τα καινούργια τραγούδια, το σύγχρονο ρεπερτόριο, ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Τραγούδια του Λούτσιο Ντάλα, του Νίνο Ρότα, τραγούδια του Παρασκευά Καρασούλου, φυσικά, γιατί ξαναζούμε αυτές τις υπέροχες στιγμές που έχουμε ζήσει με τον Παρασκευά. Φυσικά δεν θα λείψουν αγαπημένα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, του Μίκη Θοδωράκη. Όλο αυτό. Θα πάμε στην Κάσο, το
1: ναι.
0: λατρεμένο μου νησί, που είναι και το νησί του πατέρα μου και της οικογένειας Φραγκούλη. Θα πάμε σίγουρα θα παίξουμε και στο Βύρωνα, στις 31 Αυγούστου, που είναι μια μεγάλη μας συναυλία,
1: mm-hmm.
0: που θα έχει διαφορετικό χρώμα.
1: Ναι.
0: Από
1: άλλα τραγούδια.
0: Από άλλα τραγούδια. Από το καλοκαίρι θα είναι πιο ανεπτυγμένη συναυλία, με μεγαλύτερη ορχήστρα και με ίσως κάποιους πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες από την Ελλάδα και από το εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Και τον Σεπτέμβριο συνεχίζουμε το ταξίδι μας στην Κρήτη, όπου θα παίξουμε στις 7 και 8 στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και θα παίξουμε στις 11 στο Ηράκλειο.
1: Ναι. Πολλές μέρες αφωνίας είναι πώς για να βγουν.
0: Πολλές μέρες αφωνίας, αλλά και χαράς, γιατί θα πάμε σε ωραία μέρη, σε μέρη που αγαπάμε πραγματικά.
1: Ναι.
0: Και θα περάσουμε και τις διακοπές μας κάπως έτσι μαζί.
1: Ναι. Είναι για εσάς που είχατε τόσο πολύ εκπαίδευση, που έχετε υπηρετήσει το λυρικό τραγούδι τόσο πολύ, είναι εύκολα αυτά, θέλω να πω. Είναι παιχνιδάκι.
0: Τεχνητά, αν το πεις, αν πει κανείς πώς μπορεί να τα τραγουδήσει, φυσικά είναι πιο εύκολα το να τραγουδήσει οπερατικούς ρόλους, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι παιχνιδάκι, γιατί ξέρετε τι, όταν τραγουδάς για τον κόσμο που το κοινό δεν είναι χαζό, το κοινό αισθάνεται και όταν ανοίγεις τα φτερά σου και θέλεις να αγκαλιάσεις αυτό το κοινό, πραγματικά να το αγκαλιάσεις και πραγματικά να περάσεις αυτά τα λόγια του Παρασκευά Καρασούλου και τη μουσική του Ιωάννη Θεοδόρου που είναι πραγματικά ένας από τους πιο σημαντικούς συνθέτες που... του Χρήστου Θεοδόρου, συγγνώμη, που είναι από τους πιο σημαντικούς συνθέτες που έχουμε αυτό τον καιρό, γιατί ο Χρήστος είναι ένα παιδί μάλαμα. Τον αγαπώ τόσο πολύ και έχει γράψει πραγματικά φοβερές μουσικές με το «Μια καλή μέρα» και με το «Χέρια φτερά». Έχεις μια ευθύνη στο κοινό σου.
1: Ναι.
0: Το κοινό αυτό αγοράζει ένα εισιτήριο, έρχεται με τα παιδιά του. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν τι σημαίνει ποιότητα, τι σημαίνει να αγαπάς πραγματικά και τι είναι αυτό το μήνυμα που θέλεις να περάσεις στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Τι είναι για σένα η αίσθηση της αγάπης. Πρέπει να περάσεις αυτή τη λέξη με τον πιο καλό δυνατό τρόπο.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Εγώ νομίζω ότι η φωνή σας είναι καλύτερη τώρα, να σας πω την αλήθεια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι πιο ζεστή τώρα. Σας το λένε, δεν σας το λένε.
0: Ευχαριστώ, μου το έχουν πει.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Αυτό ήταν για απόψε. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

Mom

0: απόψεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
2: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
3: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
4: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
5: Διοργάνωσαν με συκοφαντίες εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
6: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
7: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
8: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

Charles.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: Είναι δίκαιο το αίτημά σας. Μπακόπουλο στην Πανάθα, λέει ένας. Βεβαίως. Είμαι διαθέσιμος. Ένα τεχνικό διευθυντή ψάχνουμε εκεί που να με εκτιμήσει. Ο κ. Κοτσόλης νομίζω δεν έχει αποφασίσει ότι μπορώ
1: να
0: με εντάξει.
1: Δεν έχει δει τα σωστά DVD ακόμα. Είναι και σωστές βάσεις δεδομένων.
0: Θα με περνές. Για κάποια ποιοτικά λεπτά, ρε φίλε.
2: Καλά το ρωτάς.
0: Ευχαριστώ.
2: Από σένα θα άρχιζα.
0: Και κάπως έτσι.
2: Πρώτο μου μεταγραφή θα ήσουν.
0: Ανεβαίνει η ψυχολογία μου για να βγάλω μια
1: διαδρομή. Όταν ήσουν στα prime σου. Ηλικιακά, ποδοσφαιρικά
0: ναι,
1: κτλ.
0: Ηλικιακά, μάλιστα.
1: Εκείνη την περίοδο. Εντάξει, τώρα είμαι αλήθεια εδώ μέσα.
0: Είπαμε να ανέβουμε λίγο σήμερα.
1: Ναι, όχι, αυτό θα σου πω, θα σε ανεβάσει τώρα. Okay. Όταν ηλικιακά ήσουν στα prime σου, ο Παναθηναϊκός είχε center forward τον Σάντορ Τόργκελε. Είναι δυνατόν να μην παίζει εσύ.
0: Ρε φίλε, ωραίο είναι αυτό που είπες.
1: Είναι δυνατόν να μην παίζει εσύ, δηλαδή. Ναι. Ο άνθρωπος δεν πετύχε ένα γκολ ούτε στο δίτερμα.
0: Τόργκελε, έχει μείνει. Έχει μείνει.
1: Είχες όταν... 10 γκολ στο νερό.
0: Έχει μείνει αυτό και σαν κουβέντα όταν κάποιος πάει να προσεγγίσει μια κοπέλα.
1: Ναι.
0: Και λένε τα κατάφερες. Τόργκελε.
1: Ναι.
0: Τόργκελε. Σου λέει,
1: Τόργκελε.
0: Ναι.
1: Το πιο ιστορικό του Τόργκελε ήταν όταν πήγε να παίξει τα μπουκέτα με τον Γκονζάλες. Στο Πούλμαν.
0: Τον εκεί.
1: Πηγαίνοντας για Θεσσαλονίκη. Ναι. Ναι. Στο μάτς με τον Ηρακλή.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για Αλμύρα λέει ένας φίλος. Ναι, φοβερή μεταγραφή. Πώς φάνηκε.
2: Πάρα πολύ καλή.
0: Τζουγκάρντεν.
2: Ναι, ναι. Πολύ καλή και για το παιδί.
1: Μπαμ, μπαμ, ήρθαν. Γεια σας.
2: Μπαμ, και μπαμ. Για τον Αστέρα που βάζει λεφτάκια στο ταμείο.
0: Εγώ θα ήθελα να τον δω ένα χρόνο με τον Αστέρα τώρα που ξεψάρωσε. Δηλαδή θα κάνει καλό πρωτάθλημα. Ναι. Ίσως να ανέβαζε και παραπάνω την αξία του, ίσως και όχι. Τώρα βρέθηκε μια ομάδα τον ήθελε. Τον
2: το πιθανότερο είναι ότι θα την ανέβαζε παραπάνω και με τον Γκουρμπέλι κοντά του.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Αλλά εντάξει, ναι, άμα το παιδί ήθελε να την αρπάξει τώρα την ευκαιρία αυτή.
1: Και δεν μου λες.
0: Γκουρμπέλι έντερ θα βλέπω τώρα. Κάπως
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Λογικά ναι, το δίδυμο είναι αυτό τώρα στο 6-8. Και είναι πόσο πάνω από ένα 200, πόσο πάει με τα μπόνους, με αυτά λέει.
0: Ναι,
1: και...
0: Είναι πάνω από εκατομμύριο, δεν ξέρω ακριβώς το ποσό.
1: Εντάξει, δεν κάνω. Και είναι το καλά. Βλέπανε τόσο καιρό, λέει αθόρυβα, τίποτα δεν πήρε κανείς χαμπάρι. Πότε έγινε, πότε το κλείσανε.
0: Mm-hmm. Θα έπαιρνε μίζα από τη μεταγραφή τη δική μου, λέει.
2: 100%. 100%, 100%.
1: Έλα, πρόεδρε!
2: Μιζαδόρο θα ήμουν, έλα, πρόεδρε και τέτοια. Λοιπόν, χθε ήμουν στη Super League που ήταν 200 πρόεδροι εκεί πέρα.
1: Και φώναξε κάποια στιγμή και λες, έλα πρόεδρε.
2: Έλα πρόεδρε, πού είσαι πρόεδρε, γεια σου πρόεδρε, τι κάνεις. Πρόεδρε, μόνο αυτό άκουγες. Εγώ σας θέω.
0: Έπρεπε να πας με μπλουζάκι.
2: Έλα πρόεδρε, δεν τα φτιάξω βερβελής ακόμα.
0: Θα τα φτιάξει, θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, καλησπέριζω τώρα και επίσημα το κοινό που βρίσκεται μαζί μας στο chat και εννοείται θα είμαστε και πολύ περισσότεροι στη συνέχεια και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα που στέλνουν ήδη όσον αφορά το Action 24. Επίσης, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά που μας κρατάτε όλους αυτούς τους μήνες σε αυτή την εκπομπή. Ολοκληρώνουμε τη σεζόν αυτή τη μαγική που υπήρξε φέτος και πέρσι, 25 και 26. Την προσεχή Παρασκευή. Την επόμενη Παρασκευή ολοκληρώνουμε 24 του μήνα
1: δώρα.
0: Για λίγες μέρες. Μετά επιστρέφουμε πάλι δυνατή πολύ για όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, δώρο. Εδώ.
1: Ελάτε.
0: Αυτό. Για εσάς.
1: Ελάτε.
0: Την Παρασκευή που έρχεται, την τελευταία μέρα της εκπομπής, θα έχουμε δύο δώρα για εσάς. Το ένα είναι αυτό. Θα είναι αυτό από τη Sky Telecom, Mission Giveaway λέγεται, και ακολουθείτε τρεις λογαριασμούς για να μπείτε στη διαδικασία αυτή, Sky Telecom Αθλέτικο και Action 24, like στο post και mention φίλε φίλοι στα σχόλια.
1: Και τους τρεις.
0: 24 εβδόμου ολοκληρώνει το διαγωνισμό για το Mist Blue iPhone 17. Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα να συζητήσουμε. Θα συζητήσουμε για Πινέδα, θα συζητήσουμε για Τζολάκη, θα συζητήσουμε για διάφορους παίκτες που λόγω του τραυματισμού τους δημιουργούν προβλήματα σε ομάδες. Θα συζητήσουμε για μεταγραφές. Κάτι άλλο θα συζητήσουμε.
1: Για ό,τι προκύψει.
0: Ό,τι προκύψει.
1: Λίγκα, να μας πεις τι έγινε εκεί. Μεταξύ, να ρωτήσω κάτι. Ήθελα να σου ρωτήσω χθες και το ξέχασα, ρε φίλε. Υπήρχε μια διρεκτίβα εσωτερική της Λίγκας να μην παίζουν τα ντέρμπι ποτέ πρωταγωνιστική. Που τηρείται, ρε παιδί μου. Αλλά ναι. Τα ξεκινούσαν από Τέταρτη. Τώρα τα σκάσανε μαζεμένα στην Τρίτη.
2: Στην Τρίτη.
1: Έχουν εξαιρεθεί τώρα πρώτη ή δεύτερη, μάλλον. Οπότε του λέει Σεπτέμβρη, μπείτε, παίξτε τώρα, μα κουράζετε. Παίξτε και
2: δεν τέτοι. Είχαν πει από Τετάρτη ποτέ, είχαν πει.
1: Ναι, ναι, τα προηγούμενα χρόνια το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Α,
2: όταν θα το εξαιρέσει.
1: Για ένα διάστημα έκανα και Super League ρεπορτάζ.
2: Ναι, δεν το κάνανε πρώτη-δεύτερη. Να μπει
0: και πήγαμε εκεί την κουβέντα και είχε ενδιαφέρον, ήθελα να σε ρωτήσω και για την παρουσία σου εκεί ναι. Και για το παρασκηνιάκι που είδε. Είδαμε αρκετά βιντεάκια που, μέσω του Αθλέτικο που είχαμε την άφηξη των Προέδρων, με ποιου μιλούσαν, με ποιου δεν μιλούσαν, κάποιε δηλώσει που έκαναν και είχαν ναι. Στα δικά μου μάτια τουλάχιστον ενδιαφέρον. Α δούμε πρώτα απ' όλα ότι η Ελλάμπετ είναι η χορηγό εταιρεία και σήμερα. 3 με 5 καθημερινά και βρίσκεται μαζί μα και στην απόψινή εκπομπή τη Παρασκευή που ολοκληρώνει την πρώτη τελευταία εβδομάδα των εκπομπών του back-to-back στη φετινή σεζόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελλάμπετ. Και έχουμε και τι κάρτε έτοιμε που θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτέ βλέποντα τα ντέρμπι, όπω έλεγε νωρίτερα ναι. Ο Κώστα.
2: Το πιο, γιατί... το πιο εντυπωσιακό ναι. Είναι ότι η ΑΕΚ βγάζει 8 αγωνιστικές χωρίς ντέρμπι.
1: Στην αρχή τη.
2: Χωρίς να παίξει με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ.
1: Στο πρώτο, στην εκκίνησή της.
2: Big Four είναι ένατη αγωνιστική.
1: Το πρώτο δίμηνο πλάς.
0: Και... Το άλλο εντυπωσιακό που έχω δει εγώ είναι ότι όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια, τα ντέρμπι είναι εκτός έδρας για τον Παναθηναϊκό, όλα τα ντέρμπι για τον Ολυμπιακό είναι εντός. Πάμε να δούμε καρτούλες, αν τις έχουμε έτοιμες. Παναθηναϊκός πρώτα απ' όλα. Εδώ λοιπόν, με τον Ίστρουπ φωτογραφία, βλέπετε τρίτη αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ εντός έδρας. Την έκτη αγωνιστική.
1: Φάληρο.
0: Φάληρο. Την ένατη αγωνιστική εντός. Και την. Ποια είναι, 13η αγωνιστική. Ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος. Εντός. Ναι, δεν είναι, είναι εκτός με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι εντός.
1: Τα πιο πολλά
0: αλλά
1: είναι εντός,
0: τα τρία στα τέσσερα είναι.
1: Και
0: εντός.
1: Καπάκι ξεκινάει δεύτερο γύρο στην Τούμπα.
0: Α, καπάκι είναι αυτό, ε.
1: Βέβαια. Πρόσεξε, okay. Την τοπία Τούμπα πέρσι ήταν 15η. Πάλι παραμονή του Γιάννη κοντό ζήγωνε. Ναι. Φέτος είναι στο 12-13 Δεκέμβρη.
0: Νωρίς δηλαδή, κοντά μετά.
2: Γιατί έχουν βγει ημερομηνίες.
1: Τα ημερομηνίες αναγωνιστική, ναι, όχι ότι. Το τάδε μάτς θα γίνει 12 Δεκεμβρίου, ξέρω εγώ. Αλλά ναι, τα διήμερα είναι ήδη γνωστά. Αναγωνιστική.
0: Πάμε και Ολυμπιακό.
1: Ολυμπιακό πιο αργά. Συγγνώμη, ναι, τώρα πήγε στο Ολυμπιακό την κάρτα. Το Ολυμπιακό τον έχει 19η. Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτό που έχουν γράψει και τα παιδιά στο site κλείνει τη regular season στη Φιλαδέλφια με την ΑΕΚ.
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ παίζουν το μεταξύ του παιχνίδι, ρε παιδί μου. Και καπάκι ξεκινάνε playoff. Δηλαδή θα δώσουν 7 μάτσε φωτιά σε σέρι.
0: Εδώ το είδαμε πάλι.
2: Έγινε με το ΑΕΚ Ολυμπιακό αυτό.
1: Φωτιά, δηλαδή 7 ματσερί.
0: Πάμε και στην άλλη την κάρτα να δούμε, πάμε να τα προλάβουμε όλα. Λοιπόν, εδώ είναι το πρόγραμμα του Ολυμπιακού με τη Λίμπαρ στη φωτογραφία μας. Και έκτη αγωνιστική, βλέπεις, εντός Παναθηναϊκό. Στη συνέχεια, 10η αγωνιστική εντός με ΠΑΟΚ και 13η αγωνιστική εντός με ΑΕΚ. Υπάρχει και η 12η αγωνιστική εκτός έδρας με τον Άρη. Και βλέπετε από κάτω με ποια σειρά γίνονται οι ρεβάντς. Δεν είναι. Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, δεν είναι
1: καθρέφτης.
0: Καλά
1: από πέρσι ισχύει αυτό. Δεν έχουν, το έχουν κάνει ένα Premier League να μην είναι καθρέφτης ο δεύτερος γύρος.
0: Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ τώρα, του Νίκολιτς, τον βλέπετε, που έβαλε τις φωνές τις προηγούμενες ημέρες. Και με Καπετανάκο θα ξεκινήσουμε και την κουβέντα μας σήμερα. Εντός έδρας τρίτη αγωνιστική με τον Άρη. Στα πραγματικά πολύ μεγάλα παιχνίδια έχουμε στη ένατη αγωνιστική εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό. Εντός 12η αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ και 13η καπάκι. Εκτός με τον Ολυμπιακό.
1: Είναι...
0: Σε πέντε αγωνιστικές μέσα μπήλ, αυτό πήγα να πω.
2: Εν τω μεταξύ είναι ναι, μέσα σε πέντε αγωνιστικές, δεν είναι τρία ντέρμπι. Και μέσα σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αργεί να μπει σε πολύ μεγάλα παιχνίδια και να δυσκολέψει πάρα πολύ το πρόγραμμά της. Αλλά όταν γίνεται...
1: Θα γίνει φωτιά μετά.
2: Ναι, γίνεται φωτιά μετά.
0: Και δες και λίγο πριν τα play-off, 24 και 26...
2: Σωστά.
0: Υποδέχεται Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: 8 στα 9 τελευταία παιχνίδια της στη Λίγκα με τα play-off της ΑΕΚ είναι ντερμπο κατάσταση.
0: Ναι, και ναι. 21 είναι κοντά 21η, βλέπεις.
1: Και ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εκτός έδρας όμως αυτός, όπως και ο Άρης λίγο νωρίτερα.
1: Σωστό.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε και ΠΑΟΚ. Εδώ λοιπόν. Θα τον αναγνώριζες αν σου έδειχνα μια φωτογραφία.
1: Δεν μπορώ, αυτά, ρε φίλε, αυτό θα σου λέγα. Ναι. Δεν μπορώ να συνηθίσει το πρόσωπό του.
0: Το λύσε.
1: Ναι. Δηλαδή, άμα μου το περάσει τώρα. Ποιος είναι αυτός, Γουλ.
0: Ναι. Αν τον δεις χωρίς το πρόγραμμα και χωρίς ΠΑΟΚ.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Συμφωνώ μαζί σου, αυτό πήγα να πω.
1: Ποιος είναι, θα
0: λοιπόν, τρίτη αγωνιστική βλέπετε με Παναθηναϊκό εκτός έδρας, το λέω καλά.
1: Ο ΑΚΑ.
2: Ναι, ναι.
0: Ο ΑΚΑ. Πάρα πολύ ωραία. Τέταρτη ντέρμπι.
1: Τούμπα με Άρη.
0: Τούμπα με Άρη. Εκτός έδρας με Ολυμπιακό την 10η και την 12η εκτός έδρας με την ΑΕΚ. Και στο δεύτερο γύρο βλέπετε ακριβώς τα παιχνίδια. Έλα, Γρηγόρη μου, τι είπες. Τα δύο πρώτα ντέρμπι του ΠΑΟΚ είναι πριν τη διακοπή της Εθνικής. Σωστά το λες. Τρίτη και τέταρτη αγωνιστική. Βέβαια. Με Παναθηναϊκό και Άρη. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δώσ' μου και Άρη λίγο, μιας και τα έχουμε πει όλα. Ο Άρης βεβαίως θα κληθεί φέτος μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά μεταβατική. Να είναι ψηλά και να διεκδικήσει τους στόχους που έχει βάλει, που φαντάζομαι ότι θα είναι 5-8 και πεντάδα, αν μπορεί.
1: Βέβαια.
0: Ο Άρης λοιπόν τρίτη αγωνιστική εκτός έδρας με την ΑΕΚ. Μετά τέταρτη αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Δύο συνεχόμενες αγωνιστικές μεγάλα παιχνίδια για τον Άρη. 12η και 13η το ίδιο συμβαίνει και σε αυτές τις αγωνιστικές. Δύο συνεχόμενες εντός με τον Ολυμπιακό και εκτός με τον Παναθηναϊκό. Και βλέπετε και τις.
1: Γρηγορίου έχει ζόρι και κίνηση.
0: Βέβαια. Γρηγορίου ζόρι και κίνηση και νομίζω ξεκινάει με Καλαμάτα εκτός έδρας.
1: Την Καλαμάτα που το οποίο μάτς θα γίνει στην Τρίπολη.
0: Στην Τρίπολη το παιχνίδι, ναι.
1: Άρα έχει 3 στα 4 εκτός έδρας και των οποίων τα 2 είναι ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
0: Εγώ ξεκινάω στον Πανετολικό.
1: Ναι.
0: Στο Αγρίνιο.
1: Στο Αγρίνιο παίζει ο Αστέρας.
0: Ναι. Όμορφα, όμορφα. Λοιπόν, είδαμε λίγο τι γίνεται κλπ. Κλπ. Πάρα πολύ ωραία.
1: Η διαφορά σε σχέση, επειδή έχω αλλάξει τα παράθυρα τα διεθνή για το Nations.
0: Ναι.
1: και είναι το μεγάλο παράθυρο εκεί που έχουμε συζητήσει με τον Βασίλη που σταματάνε 20 μέρες, είναι ότι παίζαμε πάντα δύο αγωνιστικές και μετά αρχές Σεπτέμβρη βάραγαμε φρένο. Τώρα παίζουμε πολύ Σεπτέμβρη και κύπελο Σεπτέμβρη. Τρεις εβδομάδες back to back ή μία πίσω την άλλη στο κύπελο.
0: Σωστά, σωστά. Νικόλα, ναι, είναι ντέρμπι τα τοπικά, αλλά δεν το βάζουμε την έννοια αυτή. Βάζουμε τα παιχνίδια που αφορούν τους τέσσερις μεγάλους, συν τον Άρη που τερμάτισε πέμπτος πέρσι. Άρα, ναι, είναι ντέρμπι το Άρης Ηρακλής, αλλά δεν τον βάζουμε στην κάρτα για τους λόγους που σε εξήγησα. Προχωράμε. Προχωράμε. Θέλω να πάμε δυνατά με Παναθηναϊκό. Γιατί ο Καπετανάκος έχει ένα θέμα με τη σύνδεσή του και σε λιγάκι θα είναι μαζί μας. Όταν είναι έτοιμος όμως, Γρηγόρη, μου τον δίνεις και τον Τάσο, εντάξει. Πάμε με Παναθηναϊκό πρώτα απ' όλα. Γιατί μου είπε μια ωραία έκφραση, ρε φίλε, τώρα που ήμουν σπίτι, πώς το πες, πώς πιέζει ο Φαν Τρόγκελε τον Γιλντιρίμ για να
1: σαν δαιμονισμένη αρκούδα.
0: Δεν είπε δαιμονισμένη αρκούδα.
1: Δεν το λέω το άλλο γιατί είναι πολύ γουτσουγούτσου.
0: Το καπιβάρα, τι είναι, το καπιβάρα.
1: Είναι γουτσουγούτσου το καπιβάρα. Το καπιβάρα είναι γουτσουγούτσου, ρε φίλε, ο άλλος είναι 2 μέτρα αρκούδα είναι.
0: Ναι, αλλά
1: να το βάλω στο Φαν Τρόγκελε, να το βάλω καπιβάρα.
0: Καπιβάρα, άμα είναι λυσασμένο.
1: Δαιμονισμένο είναι αυτό.
0: Λυσασμένο
1: είναι το καπιβάρα. Λυσασμένο μόνο το κογιότι. Σε αυτή τη ζωή.
0: Ναι. Με λίγα λόγια, αν καταλάβατε, πιέζει και ο
1: Φαντρόγκελε πάρα πολύ στο ίδιο σκηνικό.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε,
2: δεν υπάρχει πάντως οριστική συμφωνία που έγραψε κάποιος σήμερα στην Τουρκία.
1: Όχι, οι Τούρκοι γενικά.
2: Επίσης τα νούμερα ισχύουν.
1: Όχι. 8 στα 10 είναι μπεγλέρια αυτά που βλέπετε στα τουρκικά ΜΜΕ και είναι επικοινωνιακά τρίκ τα οποία ο κύριος Γιλντιρίμ, ο κύριος Γιουξέλ Γιλντιρίμ. Καμπάνω για το μικρό του.
0: Έτσι λέγεται.
1: Ναι, Γιουξέλ. Ξέρει και χειρίζεται, έχει προσβάσει καλές στο να στείλει μπεγλέρι με τα μέσα ενημέρωσης. Είπαμε χθες ότι ο τραυματισμός, ο σοβαρός τραυματισμός του Ίγκη, του Ίγκασον, επισπεύδει τις εξέλιξεις. Γιατί ο Παναθηναϊκός στόπερ θα παίρνει ούτως ή άλλως. Απλά τώρα καίγεται. Και όταν λέμε καίγεται, θέλει μέσα το κύριο να έχει πάρει στόπερ. Ξεκάθαρα. Η προτεραιότητα και η βασική επιλογή είναι ο Φαν Τρόγκελε, δεν το συζητάμε. Οι ατζέντιδες του παίχτη και ο ίδιος ο παίχτης σε μια επικοινωνία που είχαν τα τελευταία 24 ώρα κατάφεραν λίγο να το μαλακώσουν όλο αυτό το περίεργο κλίμα από την Σαμπσουσφόρ και τον κύριο Γιλντιρίμ και να τον βάλουν σε μια διαδικασία να κάτσουν να συζητήσουν μαθηματικά σε πιο λογικά ποσά. Τα 5,5 και 7 εκατομμύρια που ακούτε και διαβάζετε στα τουρκικά μέσα δεν υπάρχουν ως αριθμοί. Είναι πολύ πιο χαμηλά τα νούμερα στα οποία συζητάει ο μαθηματικός. Θα πάει 3,5, θα πάει 4. Τύπου Ετιάν Καμαρά, εγώ σου λέω μέχρι εκεί θα πάει. Δεν υπάρχουν τα 7 κτλ. Mm-hmm. Το λέω να το ξεκαθαρίσουμε. Ο ίδιος ο παίχτης τα έχει βρει με τον Παναθηναϊκό. Είναι OK. Και υπάρχει μια τελική πρόταση, μια τελική κίνηση από την πλευρά του Παναθηναϊκού προς τον κύριο Γιλντιρίμ. Όχι στα νούμερα που ξαναλέω που ακούγονται στην Τουρκία, ότι αυτά είναι. Και θέλουμε μέχρι το Σάββατο, το αργότερο Κυριακή, μια απάντηση.
0: Αν δεν συμβεί.
1: Αν ο κύριος Γιλντιρίμ εμείνει. Καταρχήν δεν υπάρχει τραπεζοσφόρ και επιβεβαιώθηκε δεν υπάρχει τραπεζοσφόρ. Και ότι ήταν. Τυράκι φάκα.
0: Ενδιαφέρον για τον παίκτη, λες.
1: Ναι. Και δεν υπάρχει λυσμένο, ούτε συμφωνία, ούτε τίποτα. Είναι τυράκι φάκα όλο αυτό που γράφτηκε τις προηγούμενες μέρες. Αν τώρα ο κύριος Γιλντιρίμ απαντήσει με mail στο τηλέφωνο και πει Μπεγλέρι, παιδιά, Μπεγλέρι και ο Παναθηναϊκός. Πάει παρακάτω. Όπου παρακάτω υπάρχουν συγκεκριμένα ονόματα στη λίστα. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες έχει μιλήσει ήδη ο Κοτσόλης και τους έχει stand-by. Όπως και κάνει τότε και στο θέμα του αριστερού μπακ, καλή ώρα με τον Μάγκα. Που τελικά έμεινε με τον Μπουζούκι το μόνο στο Μάγκα, εκεί στη Λισαβόνα.
0: Δεν μπορούσα να το θέσω καλύτερα.
1: Λοιπόν, και το μουστάκι του φοβερό. Είναι ο Γκασαμά, Νατάν Γκασαμά, Μαλέζο, που του αρέσει και του Βασίλη η λέξη αυτή, 25χρονο τη ρωσική Μπάλτικα. Υπάρχει δημοσίευμα και φαίνεται ότι όντω είναι σπεριτό που έχουν τσεκάρει στον Παναθηναϊκό από τη Βουλγαρία. Γιατί η Λεύσκη νομίζω το πήρε πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος το πρωτάθλημα. Το βασικό στόπερ της Λεύσκη, ο οποίος είναι διεθνής Βενεζουελάνος, ωραίες αγορές στοιχήματος, Βασίλη μου αυτές.
2: Βέβαια.
1: Βενεζουελάνος διεθνής, ο Κριστιάν Μακούν, λέει λοιπόν στο δημοσίευμα η βουλγαρική Μπλίτς ότι ο.
2: Αυτός εδώ είναι.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Αυτή η μορφή εδώ. Αριστεροπόδαρος είναι. Mm-hmm. 16 φορές διεθνής με την Βενεζουέλα. Και αυτό αριστερό. Γενικά οι στόπερ που μιλάμε αυτή τη στιγμή είναι όλοι αριστεροπόδαροι, έτσι. Όπως και ο Φαν Τρόγκελε.
0: Ο Γκασαμά.
1: Ο Γκασαμά είναι αυτός.
0: Ναι, καλά, δεν το ξέρω τώρα, μου το είπανε.
2: Θηριάκι.
1: Ο Γκασαμά είναι πιο ψηλός. Ο Γκασαμά είναι 92. Ο Μακούνι είναι 86-87. Καλά, δεν το λες και κοντό. Τόσο είναι ο Γκασάμανε, ο Μαλές. Νάτος. Νάτος ο Μακούν. Πριτέιντορ. Λοιπόν, είναι παίχτες λοιπόν που έχει σε stand-by κατάσταση. Υπάρχει, επιμένω, δυστυχώς δεν το έχω μάθει ακόμα να το καταθέσω στην εκπομπή μας. Σκανδιναβός, στόπερ καλός. Όχι, τον είδαμε στο Μουντιάλ τώρα, αλλά καλή περίπτωση από τη Σκανδιναβία, που δεν το έχω μάθει ποιος είναι. Όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός θέλει την Κυριακή να έχει στόπερ και ή δυνατόν να προλάβει να τον δηλώσει. Να είναι και πεζούμενος, έτσι, να είναι ότι θέλει και δύο εβδομάδες να μπει. Να τον δηλώσει, να τον έχω στραμπάει στον πάγκο. Να έχει κάνει προπονήσεις, προετοιμασία με ομάδα κτλ.
0: Ναι.
1: Να δηλωθεί στη λίστα. Η λίστα δηλώνεται απόψε. Η
0: αυτό
1: πρέπει
0: να σου πω. Για πες μου λίγα πράγματα και για αυτή, γιατί ενδιαφέρει πολύ κόσμο.
1: Για το μάτς με την Μπάξη, γιατί οι λίστες αλλάζουν από γύρω σε γύρω. Ο Παναθηναϊκός θα δηλώσει 24. Έχει 3 club grown players, που είναι γηγενείς από την ακαδημία δηλαδή της ομάδος. Είναι ο Κυριόπουλος, είναι ο Κάτρης, είναι ο Κότσαρης. Στη λίστα Β, όλη την πιτσιρικά έχουμε δει, το Λάβδα, το Γείτονα, όλα αυτή είναι λίστα Β, μπορεί να δηλώσει απεριόριστους. Δεν έχει 4, γι' αυτό και θα είναι 24 αυτή που θα δηλώσει. Τώρα, έχει 16 ξένους, που σημαίνει μέχρι 17 μπορεί να δηλώσει. Έχει δηλαδή αβάτζο να κρατήσει και μια θέση ακόμα. Ότι πρέπει να κοπεί κάποιος από τους γηγενείς της άλλης κατηγορίας των γηγενών, που είναι της Ομοσπονδίας ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, Κυριακόπουλο, Σιώπη, Τετέι, Παντελίδη, τα παιδιά αυτά, τον Κοντούρι. Φαίνεται όμως, για να μπει μέσα ο Κρίστιανσεν που είναι ο 16ος στη λίστα, νομίζω, καταλαβαίνω τουλάχιστον, θα μείνει μάλλον έξω ο Σιώπης. Που και αυτό ενισχύει και αυτό που είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι δεν είναι στην πρώτη γραμμή των πλάνων του.
0: Λογικό το συμπέρασμα,
1: του
0: φίλε, το είδαμε και χθες.
1: Όχι, και ρεπορταζιακά, δηλαδή βγαίνει ότι λογικά για εκεί πάμε. Τώρα.
2: Έχω μάθει μια φήμη ότι ο Σιώπης, αλλά δεν την έχω επιβεβαιώσει, ενδιαφέρει την Καλαμάτα.
1: Δεν το μπορώ να τα αποκλείσω, ναι, εντάξει.
0: Ρε φίλε, έχει γραφτεί. Πολύ κόσμο, αλλά. Θα γίνει αυτό. Ξέρεις τι. Καλά, μα τα 500 χιλιάρικα ή 600.
1: Τα λεφτά σιγά είναι.
2: Ένα... Γιατί ποιο θα πληρώσει 500 χιλιάρικα.
1: Στην Αγγλία, άκουσε με στην Αγγλία στην Championship.
0: Μόνο Άρης.
1: Ο Άρης πέρα πληρώσει, από τον Άρη, παιδιά στην Championship, Τουρκία δεν πάει. Για οικογενειακούς λόγους το έχουμε εξηγήσει. Φαίνεται δεν θα πάει μάλλον. Έχει προτάσει από την Τουρκία. Στην Championship που έχει δύο προτάσεις, τα λεφτά είναι εκεί, Βασιλή. Είναι στα 5 εκατοστάρικα.
2: Άλλο για εξωτερικό, ναι, εντάξει, δεν το συζητώ.
1: Είναι δηλαδή. Τα λεφτά εκεί τα βρίσκει.
0: Και η Champions δεν είναι Τουρκία που.
1: Τη μία τη βρίσκει.
0: Και εκεί έχει καλό όνομα, αλλά δεν θα ήθελε ίσως να πάει ο παίκτης.
1: Για οικογενειακούς λόγους δεν θέλει τώρα. Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο Σιώπης να πάει.
0: Καλαμάτα, ωραία πολύ, αλλά πώς να δώσει τόσα λεφτά. Αυτό μου.
1: Ναι, είναι μεγάλα τα ποσά.
2: Ναι, όχι, τέτοια ποσά δεν
0: φτάσει 200, ρε παιδί μου, Καλαμάτα. 250 να κάνει μια υπέρβαση.
1: Μάξιμο. Παραπάνω δεν
0: κάνει εντύπωση.
1: Και άμα μιλάμε για αυτά τα ποσά, θα μπαίνει ο Άρης δεδομένα μέσα να τον πάρει, ρε παιδιά. Δηλαδή μεταξύ Καλαμάτα Άρη. Ποιος, τι θα επέλεγε ο Μανώλης τώρα.
0: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Αν μιλάμε για τέτοια νούμερα,
0: τώρα, το είχε πάρει
1: 250-300 χιλιάρικα, θα ήταν τον Άρη.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός λοιπόν τη λίστα δηλώσει απόψε μέχρι τις 12 Central European Time, που σημαίνει 0:59 Ελλάδος. Δηλαδή έχει αλλάξει μέρα.
0: Περίμενε λίγο.
1: Ρίχτω.
0: Ρε Μπακόπουλε, φεύγει ο Πινέδα και ξεκινάς με Παναθηναϊκό. Ρε.
1: Τώρα το περιμένω.
0: Άνοιξε την τηλεόραση νωρίτερα και παρακολούθησε για ποιο
1: τώρα
0: λόγο ανοίγει
1: το
0: Παναθηναϊκό. Αν δεν μπορείς, γύρνα πίσω το YouTube και δες τι είπαμε. Ο Τάσος ψάχνει αγωνιωδώς, σαν λυσασμένο τσακάλι.
1: Σωστό.
0: Για να βρει σήμα. Έχει πρόβλημα εκεί που βρίσκεται στα ξένα το παλικάρι μας. Οπότε δείξε λίγη κατανόηση και μετά θα μιλήσουμε για την ΑΕΚ και τον Πινέδα. Εντάξει.
1: Υπήρχε ένα σύνθημα κάποτε, αν δεν μπορείς, γίνε κομμωτής.
0: Πάμε. Για σιωπή είπαμε λοιπόν.
1: Εδώ Παναθηναϊκό. Λοιπόν, η λίστα. Δικαιούται κάθε ομάδα να αλλάξει δύο παίχτες από την αρχική λίστα που θα δηλωθεί απόψε μέχρι και την παραμονή του πρώτου αγώνα, δηλαδή μέχρι Τετάρτη το βράδυ. Άρα και χρονικά, αν με το στόπερ, παιδί μου, κλείσει την Κυριακή. Κλείσει ο Μιρότσοβιτς.
2: Ωραίο εξτρέμ.
1: Στόπερ ψάχνω, φίλε, άστα εξτρέμ.
2: Ωραιότατο στόπερ.
1: Λοιπόν, στόπερ είμαστε και εκεί και εγώ είμαστε, κύριε Μιρότσο. Μπορεί να το δηλώσει, θα έχει ένα βάτζο χρονικό τρεις μέρες μετά να το δηλώσει και την ευρωπαϊκή λίστα. Και το λέω γιατί αυτή τη στιγμή. Καίγεται αριθμητικά. Ντεφράι, Κάτρης.
0: Ο φίλος επάνω που κάνει φίλος. Τώρα τον admin.
1: Ναι.
0: Στείνει πλακίτσες τώρα, καταλαβες. Πλακίτσα με το τι? Φίλο τώρα που έστειλε για την ΑΕΚ. Το κάναμε μαζί, το σκηνοθετήσανε. Και καλά, ότι διαμαρτύρεται για την ΑΕΚ και τώρα γελάει και ο admin. Έλα κάτω. Έλα κάτω να σε δείξω.
1: Admin, σε ψάχνουμε να ξέρεις.
0: Όχι, τον ψάχνει πολύ κόσμο. Που έχει εξαφανιστεί. Πάμε για 150.000 στο YouTube. Πόσο έχουμε τόσο, δεν έχουμε περίπου.
2: Έχουμε.
0: Για δε το λίγο.
1: Πόσο είμαστε, Βασίλη.
0: Και είχε πει σε 100.000 εμφανιστή.
1: Καλά, κοκοκό.
0: 148. Θε να αρχίσω να μιλάω, κύριε Αντμίν, τώρα, όπω στείνει και πλακίτσε.
1: Κοκοκό.
0: Τέλο πάντων. Στο τσάκι είμαι, στο τσάκι είμαι, να ξέρει. Για λέγε.
1: Αριθμητικά θέλει οπωσδήποτε το στόχο. Έχει Κάτρι, έχει Ντεφράι. Ο Τουμπά, τα είπαμε και χθε. Δεν πείθει. Αριθμητικά μιλάμε και ο Λάδας μπορεί να υπολογίζεται περισσότερο τον Τουμπά, πιστεύω αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι ο Τουμπά. Άρα θέλει το ένα στόπερ. Δεν μου προκύπτει ότι θα πάει να πάρει κι άλλο στόπερ λόγω του τραυματισμού του Ίγκασον. Για την ώρα καίγεται να πάρει το Βαντρόγκελεν ή κάποιον αντίστοιχο και θα δούμε μετά τα μάτσα με την Μπάξη. Δεν νομίζω ότι θα πάει να πάρει άλλο στόπερ πάντως. Νομίζω ότι στο μυαλό του, αν είναι κατοχυρωμένος και ήρεμος με ένα στόπερ τύπου Βαντρόγκελεν, έχει τους τρεις βασικούς του rotation και αν χρειαστεί, ok, υπάρχει και ο Τουμπά για όσο θα υπάρχει. Και θα προτιμήσει, νομίζω, σε κανένα κύπελο, σε κανένα αυτό, να βάλει και τον πιτσιρικά το Λάδα, τον οποίο το γουστάρει πάρα πολύ παιχτικά και είναι και τύπος που θα κολώσει να βάλει ένα 17χρονο μέσα πολύ εύκολα, λόγω της φιλοσοφίας που έχει στην καριέρα του.
0: Ποιο επιτακτική ανάγκη αυτή τη στιγμή απόκτηση στόπερ.
1: 100% Βασίλη.
0: Ή οχταριού που έλεγε και χθες ο Βασίλης.
1: Όχι, όχι, παιδιά, στόπερ αριθμητικά.
0: Αριθμητικά.
1: Στα χαφ, για την ώρα, κουτσά στραβά, του κάνει τη δουλειά. Χωρίς να του κάνει τη διαφορά. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά στόπερ μπορεί να δει, πέσω, φτερνίζεται, ρε παιδί μου, ο Ντεφράι. Όντως θα έρθει ο Μιρότσοβιτς να παίξει στο τέλος. Μετά.
2: Είμαι έτοιμος.
1: Λοιπόν. Δηλώνε. Να σε δηλώσουμε και λίστα.
2: Σηκώνω, μου κάνω ένα ζέσταμα και μπήκα.
1: Εντάξει, εγώ. Όλα κομπλέ.
0: Μιρότσο, να ξέρει, είναι πολύ εργαλείο. Είναι κότσι ένα χρονιά.
2: Είμαι ακριβώ.
0: Είναι κότσι ένα χρονιά.
2: Είμαι ακριβώ, να ξέρετε.
1: Ναι.
2: Όπω ο center back τη Αργεντινή που παίζει στη United.
0: Ο Λισάνδρο
1: Μαρτίνε.
2: Ίδιο ύψο. Ίδιο ύψο. Κοντό αυτό.
1: Δεν κολλάμε τα ύψη. Ο Καναβάρο είναι 77 ήταν.
2: Καλά, ναι, το ξέρω. Δεν
0: με εκνεύριζε. Ένα.
1: Με 77 ήταν.
2: Εγώ είμαι πιο κοντό.
0: Με εκνεύριζε.
2: Τον εκνεύριζα τον Πακόπουλο.
0: Μπαίνω μέσα. Και γρήγορο ήταν.
2: Πηγαίνω πρώτο στην μπάλα.
0: Διαμαρτυρώ στη διαιτητέ συνέχεια.
1: Καλά έκανε ο
0: διαιτητή.
1: Καλά έκανε διαμαρτυρώ.
0: Δεν έβριζε, αλλά μιλούσε έτσι, ξέρεις, έλεγε.
1: Καλά σου έκανε.
0: Ναι, έλεγε όπως έλεγε ο Μπέλιγχαμ στο Μέση, δεν μπορεί, σε σπρώχνουν και τέτοια.
2: Ναι, ο Μπέλιγχαμ βρήκε το Μέση να τα πει.
0: Τραβέρα.
1: Μπορεί να πάει εκεί στη γωνία που βλέπετε, τη γωνία, να του ρίξω μερικά φρίσκη, να πάει να νιαουρίσει.
2: Κάποτε μπορούσα να γίνω πολύ προκλητικό.
1: Είμαι σίγουρο για αυτό, Βασίλη.
0: Δεν μπορεί τώρα.
2: Τώρα
0: μπορώ να το κρατάω λίγο πιο χαμηλά.
2: Ναι, ναι, όχι, όχι. Βαριέμαι τώρα.
1: Απλά στον Μπέλιγχαμ, ξαναλέω, εκεί να πάει στη γωνία να φάει τα φρίσκες το γατί αυτό.
2: Γατί δεν είναι, αλλά μπροστά στο Μέση είναι όλοι γατιά.
1: Πήγανε και κάνετε τον Ταΐ τώρα στο
2: Μέση. Ναι, ρε φίλε, πού πας.
1: Άσε μας, αγοράκι. Και ο άλλος, ο σοφός, ο Κέιν, του λέει, αγοράκι μου, τι πας και κάνεις.
0: Πάντως να σου πω κάτι. Λέμε για τον Μπέλιγχαμ, τον λέμε. Τον άλλον που του ρίχνει τη σφαλιάρα, καλά του κάνει. Έχει δει τι κάνει.
2: Τη σφαλιάρα, καταρχά είναι η φάπα τη χρονιά. Είναι η φάπα
1: τη χρονιά.
2: Είναι η φάπα τη χρονιά.
1: Είναι τζανετάκο αυτή κανονικά.
2: Ναι, ναι, είναι σοβαρή φάπα.
1: Ναι.
2: Γιατί όμω το την έχει
0: δει. Δύο λόγια. Πρώτα απ' όλα δεν μπορούσε να δει άλλον. Γιατί περνάει ο Ρομέρο από μπροστά του. Δεν το ακουμπά.
2: Δεν
0: περνάει ο Έντσο Φερνάντε. Ο Ντεπόλ.
2: Δεν μπλέκει.
1: Δεν είναι φαλσέτα πάνω του, παιδί μου. Δεν είναι.
0: Ακριβώ. Και είναι τώρα αυτό ο Μικρούλη που περνάει μπροστά και του κάνει κάτι άλλο και του λέει κιόλα. Και πάει και αγκαλιάζει του άλλου. Και μόλι καταλαβαίνει ότι είναι αυτό και λέει, όπα, εδώ εντάξει, άλλοι να μιλήσουν. Ένα, δύο, τρία. Εσύ που πα τώρα με το κόκκινο μαλλί.
1: Αυτό που τραβάει μία.
0: Αυτό ρε φίλε παίζει στη Γαλλία, στη Στρασβούρ.
1: Και το έχει πάρει θετική αυτό το γατί.
0: Ναι, ρε.
2: Τον έχω δει και σε πανηγυρισμούς μπροστά από τον τύριο αυτό.
0: Εν τω μεταξύ δεν παίζει καθόλου.
2: Καθόλου, καθόλου.
1: Τι είναι αυτό το Mickey Mouse.
0: Πανηγυρίζει, έχει το κλίμα φτιάχνει.
1: Καρτούν κανονικό, έτσι δεν υπάρχει τώρα αυτό.
2: Ναι, ναι, αλλά η φάπα είναι σοβαρή.
1: Μυθική φάπα. Μυθική.
2: Μυθική φάπα, μυθική.
1: Και θα πλήρε φίλε αυτό, ότι πήγε τελικό Μουντιάλ αυτό το γατήριο, φίλε.
2: Είναι η φάπα η υποτιμητική.
1: Άντε μωρί και
2: σήμερα, τώρα, ρε.
1: Πολλά μας τα έκανες.
0: Διαβάζω λίγο μηνύματα. Όλοι σε ευρωπαϊκές λίστες αναφέρονται και είπες και για μετά που αλλάζει κλπ.
1: Ναι.
0: Προθεσμία ευρωπαϊκής λίστας περάσει στα play-off του conference, Παναθηναϊκός ανανέων και πάλι. Ναι, το είπε νωρίτερα ο Κώστας ότι μπορεί να γίνει.
1: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα.
0: Τα πάντα.
1: Να πει.
0: Πόσες.
1: Έχω 25, άλλους 25. Όλοι να αλλάξουν. Τα πάντα. Δεν θα το κάνει. Αλλά λέω, δεν έχει περιορισμό στο αν θα αλλάξω τη λίστα. Δηλώνεται από μηδενική βάση. Σε κάθε γύρο η επόμενη λίστα. Εκεί που κλειδώνει είναι άμα φτάσει στη League Face, που σε ακολουθεί για όλη τη League Face η λίστα που έχει δηλώσει. Τέλος.
0: Βαλεντίν Μπάρκο λέγεται. Και...
1: Ναι, ναι.
0: Και νομίζω τον φωνάζουν Κόλο Μπάρκο.
1: Κόλο.
0: Ναι, έτσι λέγεται. Κόλο Μουανί που λέγαμε. Ναι, έτσι. Και πάει στη Τζέλσι, μου λέει ένα φίλο, δεν το ξέρω αυτό που μου γράφει.
1: Αν έχουμε πάρει τον πάνω από αυτό το κάτι.
2: Κάτσε, ρε φίλε, μπορεί δεν
1: έλα, σε παρακαλώ. Τώρα.
0: Δεν τον έχω δει. Καλό παίκτη λένε όσοι ξέρουν και τον παρακολουθούν. Εγώ δεν τον έχω δει να σπονάρχει.
1: Ρε φίλε, τι νομιστεράκι είναι αυτό. Δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, ο τρόπος είναι που πηγαίνει και του κάνει και του φωνάζει τον Μπέλιγχαμ που είναι δύο μέτρα ναι, και θηρίο και ναι. Τρέχει μετά να αγκαλιάσει του άλλου και κοιτάζει και λίγο πίσω, λέει μου και του ορμάει ο άλλο.
1: Και πάνε μετά τα μεγάλα αδέρφια από πάνω, τι έκανε, το μικρό χτύπησε, ρε.
0: Λοιπόν.
1: Τι τραβάμε.
0: Έλα, πάμε.
1: Λοιπόν, εκεί είμαστε τα μεταγραφικά. Okay. Αυτή τη στιγμή θέλω να το κλείσει αυτό το μέτωπο. Ναι. Νομίζω ότι τη Δευτέρα, καλά να είμαστε που θα έρθουμε πάλι εκπομπή, mm-hmm. θα είμαστε θέση να πούμε αν έχει πάρει ή αν έχει κλείσει, αν έρχεται ο Stopper Bam, αν θα είναι. Πιστεύω, γενικά υπάρχει μια αίσθηση στην ατμόσφαιρα, βέβαια αυτά αλλάζουν όταν έχει να κάνει με τον κύριο Γιλντιρίμ, ότι πάει καλά. Και ότι είναι στο, το βελάκι έχει στρίψει στο προς το να γίνει
0: ναι.
1: μεταγραφή. Αλλά οκ, okay, εγώ θα κρατάω πάντα στις μεταγραφές λίγο πιο μικρό καλάθι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς εξελίσσονται αυτά. Φαίνεται ότι πάει προς τα εκεί πάντως. Mm-hmm.
0: Εξάρι θα πάρουμε, ρωτάει ένας φίλος.
1: Εξάρι γιατί, πόσα εξάρια θα έχουμε.
0: Περίμενε, περίμενε. Μήπως εννοεί οχτάρι.
1: Κεντρικό χάφα, οχτάρι, οχτάρι θα πάρει πάντως. Και έχουμε ξαναπεί ότι θα είναι και η πιο ακριβή μεταγραφή που θα κάνει.
0: Ο Τσιριβέγια λέει δεν είναι εξάρι, παιδιά. Συγγνώμη, μην τρελαθούμε. Αμυντικά χάνει πολύ μεγάλο. Τι λέει, χάνει πολύ μεγάλο λάθος αν δεν πάρουμε. Μάλιστα, δεν είχε λέει αυτό. Νομίζω πως.
1: Ο Τσιριβέγια, παιδιά, είναι ο Ρουμπέν Πέρεθ, λίγα χρόνια πιο νεότερο. Πριν νεότερο σε σχέση με τον Πέρεθ. Δεν
0: πιστεύει όμως ο Πέρεθ ήταν παιχτούρα.
1: Εντάξει, παιδιά, και μέχρι να χτυπήσει πέρσι.
0: Ναι.
1: Βαρόμετρο το λέγαμε τον Τσιριβέγια.
0: Ναι. Είχε καλά στοιχεία.
1: Και δεν θα είναι ο βασικό.
0: Δεν είχε την κάθετη πάσα όμως την παλιά του Πέρεθ.
1: Και όχι, ο Πέρεθ δεν είχε κάθετη, είχε διαγώνιες. Διαγώνιες που είχε κάνει μάγκα το Ρομέρο και τον Αϊτόρ.
0: Και κάθετη, θυμάμαι.
1: Ε,
0: θυμάμαι μία-δύο ασίστ εγώ τώρα.
1: Τις διαγώνιες που έβγαζε στον Αϊτόρ, στην Τούμπα που είχε κάνει αυτή τη σαραντάρα και τον είχε.
0: Ωραία.
1: Τη κόψα βουτυράκι.
0: Τις μπαλές για την οικονομία της κουβέντας.
1: Τέλος πάντων, ναι, σε αυτά.
0: Τη δημιουργία.
1: Στη δημιουργία, αλλά και ούτως ή άλλως δεν θα είναι για χόρταση ο Τσιριβέγια. Βασικό οχτάρι μαζί με τον Καμαρά πρώτο Θεό ή τον Κοντούρι.
0: Θα έρθει.
1: Θα έρθει μετά. Θα είναι δηλαδή το δίδυμο όταν η ομάδα θα βρει τις σταθερές τα πατήματά της, θα είναι ο Καμαρά με το οχτάρι που θα έρθει. Στον άξονα, στο 4. Τώρα, αν θέλει να παίξει 4-3-3, λογικά θα έχει το Γιάνγκους λίγο πιο πίσω, αλλά και πιο ψηλά από τους άλλους δύο. Θα είναι ανισόπεδο το τρίγωνο.
0: Για τον Τσάπρα, λέει ποιος είναι αν, πίσω από τον Τσάπρα. Τώρα...
1: Για το διάστημα που θα λείψει ο,
0: είναι ο Καλάμπρια.
1: Ο Καλάμπρια στο φιλικό προχτές, που ναι. ήταν ούτως ή άλλως εκτός ο Καλάμπρια, τον είχε πάρει στην Αυστρία. Στο 68-70 κάπου εκεί που βγήκε ο Τσάπρα. Πιο μετά, βλακίες λέω. Έβαλε τον Γκάτρι.
0: Τον Γκάτρι. Αυτό μου λέει δηλαδή ως λύση ότι έχει.
1: Αν χρειαστεί να παίξει κάποιος πίσω από τον Τσάπρα, δηλαδή να μην είναι ο Τσάπρα διαθέσιμος για χύψη λόγους, εκεί θα πάει. Δεν μπορεί να πάρει τώρα και παίχτες μόνο και μόνο επειδή θα λείψει 6 εβδομάδες. Είναι κάτι το οποίο.
0: Κοστίζει για 6 πηγαίνει για παραπάνω.
1: 6-6 εβδομάδες. Μπορεί και νωρίτερα.
0: Και νωρίτερα.
1: Αλλά επειδή. Δεν θα έχει ρυθμό, δεν θα είναι στα ντουζένια του, θα είμαστε στα play-off του conference πρώτα Θεός, αν έχει περάσει ο Παναθηναϊκός. Η επιστροφή του, δεν νομίζω το ρισκάρει. Δηλαδή θα πάει να τον βάλει Σεπτέμβρη να μπει κανονικά με την.
0: Αν για τον Παναθηναϊκό πάνε καλά τα πράγματα, Μπιλ, θα πρέπει να παίξει 6 μάτς συνεχόμενα ο Τσάπρας, συν πρωτάθλημα.
1: Δύο-τρεις
0: αγωνιστικές πόσες θα παίξει.
2: Δύο σίγουρα.
1: Αν θες τη γνώμη μου. Αλλά τώρα αυτό είναι γουλή διαγνώμη.
0: Τι θέλω τη γνώμη σου, γι' αυτό ρωτάω.
1: Γουλή διαγνώμη. Δεν νομίζω ότι θα κάνει κάτι του Παναθηναϊκός. Γιατί είναι πολύ. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς. Χάνεις ένα παίκτη 6 εβδομάδες. Δεν θα κάνεις μεταγραφή γι' αυτό και μόνο τον λόγο. Στο μυαλό μου θα ήθελα να έχει μια ασφάλεια. Πώς είχε κάποτε το Φακούντο Σάντσεθ τρίτο.
2: Ναι.
1: Πήγε Πασπαρτού δεξιά-αριστερά από εδώ από εκεί. Πώς ήταν ο Γιάννης ένα φεγγάρι δεξιά-αριστερά. Ξέρεις ποιο θα ανέπαινα και είναι και club grown.
0: Θα αγόραζες.
1: Ποιο θα πει να δώσω, ρε παιδί μου, δεν νομίζω χρειάζεται και πολλά λεφτά.
0: Ποιον.
1: Στα 31 του, πόσο είναι τώρα, παιδί. Το Μαυρία θα πήγαινα να πάρω. Για backup του backup, έτσι, τώρα έχει αχόρταση. Αλλά τέτοιο. Για μπαλωματάκι, homegrown, ελληνάκι.
2: Το συζητούσαμε και χθες.
1: Εγώ αυτό θα έκανα.
2: Ότι
1: και το συζητάγαμε συνάδελφοι.
0: Πανετολικό ήταν πέρσι.
2: Ναι, πανετολικό ήταν.
1: Στο πανετολικό ήταν.
2: Εχθές συζητούσαμε το. Τους πιτσιρικάδες. Mm-hmm. Εγώ θα προτιμούσα να έχω τρίτη επιλογή σε όλες τις θέσεις ένα πιτσιρικά από την Ακαδημία μου.
1: Δεν έχει όμως μπακ. Αυτή είναι η Ακαδημία.
2: Δεν έχει μπακ στην Ακαδημία.
1: Δεν μπακ επίπεδου να παίξει. Πώς είναι, έχει πάρει τον Μπινιάρη. Okay. Τώρα όμως δεν πάει το φυτρώσω ξαφνικά.
2: Ναι, τώρα δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί. Δηλαδή, τον Μπινιάρη, το Λάβδα έχουν. Αυτά τα παιδιά είναι σε άλλες θέσεις.
0: Τον, κουβέντα,
2: τον έτσι... άκουγα αυτό το, ναι. τον Μαυρία για αυτό το ρόλο που λες.
1: Μα για πασάλιμα του πασαλίματος, για backup του backup.
0: Και το συνέχεια αυτό που έλεγες θες. Πρέπει να μάθουν να σκέφτονται διαφορετικά οι ομάδες. Ναι. Τώρα βέβαια δεν γίνεται, το λέει ο Κώστας καλά.
2: Δεν θα ερχόταν μόνο.
1: Αρχίζει και το κάνει όμως ο Μανάκος. Δηλαδή είπε κάτι ο Κοτσόλης στη συνέντευξη όταν στα παιδιά πάνω. Που ήταν και ο Βασίλης πάνω, ο Γιάννουτσος. Και το οποίο θα το κάνει, γιατί είναι στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτή που ξεκίνησε από τον Οκτώβριο και μετά. Το ένας παίχτης σε κάθε γραμμή από την Ακαδημία στην πρώτη ομάδα σταθερά θα το κάνει.
2: Βέβαια,
1: στην επίθεση ο Νεμπής, στα χάφο Μπινιάρης, στο στόπερ ο Λάβδας, στο τέρμα ο Γείτονας. Το είδε στην προετοιμασία. Είδε. Και αυτοί δεν πάνε πουθενά. Εντάξει, μπορεί να μαξίσει να παίξει K19 να πάνε σε κάποιο μάτς που δεν θα του πάρει ο Νίστρουπ, αλλά θα του δει.
0: Βάζει μια τετράδα ένα σε κάθε θέση, στον άξονα δηλαδή.
1: Σταθερά. Δεν και το είπε και ο Κοτσόλης στη συνέντευξη ότι αυτό είναι στρατηγική του κλαπ τέλος. Από εδώ και πέρα τέλος.
0: Α πω το μπελίστη, τον μπελίστη δεν τον βλέπει κανένα δεξιμπάκ.
1: Ναι.
0: Το έχουν γράψει κάπως εδώ.
1: Τον μπελίστη δεξιμπάκ. Θα το άκουγα, αλλά ανασταλτικά.
0: Όταν θες να πιέσει πολύ.
2: Σε... Γιατί μια χαρά είναι ανασταλτικά. Καλύτερο είναι ανασταλτικά παρά μπροστά στην αντιπαλιστία.
0: Σωστά, κόλλη δεν πάει.
1: Να σου πω κάτι για τον μπελίστη.
2: Εγώ θα τον έβαζα.
1: Έχει κάνει μια κουβέντα ο Νίστρουπ.
0: Ειδικά σε κάτι πάξη και τέτοια που θα πιέσει ο Παναθηναϊκός και μπορούν και να έχουν κλειστεί κάτι τέτοιες ομάδες.
1: Έχει κάνει μια κουβέντα ο Νίστρουπ.
0: Ναι.
1: Ο οποίος δεν είναι κακή άποψη τον Μπελίστη. Καλά, τα έχει δει και ξέρει ότι δεν είναι με τον κόλλη να τσακωμένος.
0: Ναι.
1: Αλλά του κάνει ρε παιδί με ταχύτητά του το ότι είναι πειθαρχημένος τακτικά, ότι δεν πουλάει ποτέ τον μπακ του. Ποτέ. Όλα τα άλλα μπορεί να τα συζητήσουμε. Τον μπακ του δεν θα το πουλήσει ποτέ. Θα το πάρει εχμάλωτο τον αντίπαλο. Έχει πει μια ατάκα ο Νίστρουπ κάποια στιγμή, πριν τώρα ήταν στο Μουντιάλ ακόμα ο Μπελίστρη, ότι εφόσον μου κάνει όλα τα άλλα, μη σας νοιάζει, λέει, θα το βρούμε και τον γκολ. Εάν καταφέρει και κάνει τον Μπελίστρη, πρέπει να μείνει στην ομάδα, γιατί δεν είμαστε σίγουροι ακόμα, και βάλει εγώ 6-7 γκολ φέτος, μετά αυτό που λες, να περπατήσει στο νερό κι αυτός.
0: Δηλώσω,
1: να περπατήσει και ο Νίστρουπ.
0: Δηλώσει ο Μπιέλσα είχε κάνει γι' αυτόν.
1: Ο Μπιέλσα, όχι, δεν είχε. Ο Μπιέλσα του είχε ρίξει ένα μεγάλο πούλημα του Πελίστρη.
2: Του ρίξε μεγάλο πούλημα.
1: Γιατί ο Πελίστρη, υπενθυμίζω, και τ' άκουσα από εμάς, και δικαίως τ' άκουσε, πέρυσι το Σεπτέμβρη πηγαίνει τραυματίας και ανέτοιμος και παίζει εκείνο το κρίσιμο με το Περού για το αν θα αποκριθούν στο Μουντιάλ και παίζει 72 λεπτά τραυματίας και παθαίνει υποτροπή θλάση τη θλάση ο θλάση. Γιατί ρίσκαρε, σου λέει, να μην χάσω το Μουντιάλ, να πάει η εθνική μας κτλ.
0: Το θυμάμαι, ναι.
1: Θυσιάζεται για την εθνική του. Ξαναχτυπάει μετά, μόλις περνάει το FIR Montevideo, ξαναβγάζει τραυματισμό. Και στο Μουντιάλ δεν τον έχει βάλει ένα δευτερόλεπτο, ρε φίλε. Ο οποίος Μπιέλσα πρέπει να έχει γίνει εκεί μέσα. Έχω διαβάσει διάφορα ρεπορτάζ και έχω γράψει και τα παιδιά στο site. Πρέπει να έχει γίνει Ουρουγουάη, να ήταν η χαρά του. Το ελάτε να γίνουμε όπα.
0: Okay. Λοιπόν.
1: Αυτά για την ώρα.
0: Κάτι άλλο φοβερό.
1: Εντάξει, του προγράμματος τα συζητήσαμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Βασικά το κυριότερο για τον Παναθηναϊκό να μπει στην Ευρώπη, οπότε μετά τα συζητάμε όλα τα άλλα. Για το στόπερ είπαμε, κάτσε να το σημειώσεις.
0: Δώσε μου και τάσο όσο ψάχνει τις σημειώσεις ο αδερφός μας εδώ.
1: Όχι, νομίζω ότι είμαστε... Α,
0: εδώ.
1: Πολύ βασικό για αυτό στόσο. Και το συζητάγαμε και στο αυτοκίνητο μαζί.
0: Πες το φίλο μας.
1: Γεια σου ρε Τασάρα, γεια γιγαντά.
2: Γεια σου Τάσο.
3: Τάσο, πες ένα γεια ρε φίλε, πες ένα γεια ρε.
1: Είπα καλησπέρα Τασάρα.
3: Να σε πάντα πολύ άνθρωπος.
1: Σου είπα καλησπέρα Τασάρα μου γίγαντα, τι άλλο να σου πω.
3: Δεν πειράζει, έχει αλλάξει ο Γουλής. Από τότε που πέφτουν λεφτά στον Παναθηναϊκό έχει αλλάξει.
2: Τι λέει, εδώ μεταξύ έχει πει πιο δυνατά από όλους καλησπέρα τα Σάρα.
0: Όχι, εντάξει, άργησε φίλε, λίγο.
1: Ό,τι νομίζεις.
0: Άργησε λίγο, ναι.
3: Α, και ο κύριος Μυρότσος.
2: Ούτε εμένα άκουσες. Το τηλεφωνάκι.
1: Άκου τον Δράκουλα γέλιο.
2: Το τηλεφωνάκι εκεί στην Ολλανδία δεν πιάνει.
1: Μήπως δεν έχει την τρικιντράγκα.
3: Την ώρα έγραφα ανελιπώς. Και αδιαλείπτος.
2: Έγραψε ανελιπώς την ώρα που σε πήρα. Μετά από μια ώρα που δεν έγραψε ανελιπώς. Δεν είπες, μπορεί αυτός ο άνθρωπος να πεθαίνει και να θέλει τη βοήθειά μου. Ρε.
0: Αν ήταν, θα είχε γίνει εκείνη τώρα. Δεν ήταν.
3: επειδή το έχεις περάσει αυτό το τεστ με επιτυχία, σου έχω εμπιστοσύνη.
2: Εντάξει, Τάσο.
0: Επίσης τώρα, εντάξει, εγώ τώρα με τον Τάσο δεν είμαι ποτέ, έτσι. Αλλά θα πω το εξής. Θα πω το εξής για τον Μυρότσο. Εσύ, ρε Βασίλη, το λες. Που σε παίρνουν τηλέφωνο και μετά από μια μέρα λες, ωραία, μη είχες πάρει.
2: Ναι, το έκανα και χθες πάλι.
1: Τον
2: ναι.
1: έχω τσεκάρει πάντως.
2: Πήρα μετά από 45 λεπτά και είπα εντάξει, ο χρόνος είναι σχετικός.
1: Έχει ρε παιδί μου αναλάβει κάποια πράγματα τώρα για τα ταξίδια και αυτά.
0: Ο Βασίλης.
2: Όχι τώρα, πάντα.
1: Ρε, τώρα αυτές τις μέρες του ζάλισα εγώ τον έρωτα, ρε παιδί μου, γιατί τις προηγούμενες δεν χρειάστηκε. Και είναι, όχι, μιλάμε λυσασμένο κογιότ, δεν έχει αφήσει τίποτα κάτω.
0: Είναι.
1: Φοβερός.
2: Επαγγελματίας.
1: Πα, πυροβολάει. Τελευταία πινελιά βάζω, κύριε Τάσο, και σας αφήνω το πεδίο να αναλύσουμε για Πινέδα. Το συζήτησα στον δρόμο με τον Βασίλη και έχουμε γράψει και ένα σχετικό θέμα, να το διαβάσει και στο Αθλέτικο. Πολύ μούτζα, ρε φίλε.
2: Ποιος, Παναθηναϊκός.
0: Για τους χιαστούς, λες, ε.
1: Ρε φίλε, στα τελευταία 4 χρόνια έχουμε 6 χιαστούς. Δεν σου λέω τώρα τραυματισμούς τύπου οστικό είδημα Palmer Brown 14 μήνες έξω και ράγισμα. Ή ο Κουρμπέλης που είχε βγάλει κοιλιακούς προσαγωγούς σύνδρομο 14 μήνες. Ή του Ντέσσερ στα πεσίνα. Μόνο χιαστούς. 6 χιαστοί, ρε φίλε, σε 4 χρόνια. Και οι 3 που ήταν μέσα σε ένα δεκαήμερο. Ξέρεις ποιος κόστησε περισσότερο από όλους, μπορείς να φανταστείς. Κύριε Μιρότου, και εσείς κύριε Μιρότου και εσείς κύριε Μπακοπέ.
2: Πέρσι.
1: Τα τελευταία τετραετία σου, την τελευταία τετραετία.
2: Τι σε χιαστούς.
1: Ναι.
2: Αϊτόρ.
1: Αϊτόρ. Στα ντουζένια του με 8 γκολ 2 ασίστ, παθαίνει εκείνο το παλιό μάτσο με τον Άρη χιαστό.
0: Και γύρισε και άλλο
1: στα 2 λεπτά. Μετά δεν ήταν στο επίπεδο αυτό. Ναι. Και επίση κόστησε πάρα πολύ το 23-24 η παγκόσμια, δηλαδή δεν ήξερα να γίνει αυτό στην ιστορία, μπορεί να το θυμάται και ο Τάσος. Ένα το δευτερόλεπτο αγώνα στην πρώτη φάση 25 Σεπτεμβρίου του 23. Χόρντουρ Μάγκνουσον, σηκώνεται στην πρώτη κεφαλιά, προσγειώνεται χιαστό. Στα 9 δευτερόλεπτα, ρε φίλε. Το έχει ξαναδεί ποτέ αυτό σε 9 δευτερόλεπτα αγώνα χιαστό.
0: Εντάξει, θέλει και λίγο τύχη.
1: Και έχασε 13 μήνες.
0: Βασίλη, γιατί δεν ησυχεί ο κόσμος, πήρε τηλέφωνο το Βερβελέ για να σου κανονίσει το τηλέφωνο.
1: Πήρα.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Αυτό το θυμήθηκε.
1: Κύριε Τάσο, πεδίο δόξη λαμπρό για εσά. Αναλύστε τα πάντα.
0: Χαμογελαστό, λέει ο καπετάνιο.
3: Ολυμπιακό ΑΕΚ, ο ΑΚΑ Κώστα.
1: Ολυμπιακό. Σα...
3: Και ο Μανιάτη, θυμάμαι και ο Μαντέλο.
1: Πόπο, ναι. Πόπο, αυτό μα ναι. Απλά σε εμά και εκείνο το δεκαήμερο με 3 χιαστούς δεν έχει ξαναγίνει, ρε φίλε. Τώρα 3 χιαστοί σε ένα δεκαήμερο.
3: Και επειδή το συζητήσαμε χθε το βράδυ με ανθρώπου τη ΑΕΚ, πολύ στεναχωρημένοι για τον Νίκασον.
0: Γιατί τον βάλτε λίγο το τηλέφωνο, τον ακούω.
4: Συγγνώμη.
0: Τίποτα, όλα καλά. Έδωσα μια οδηγία. Λέγε.
4: Επειδή το συζητήσαμε το θέμα, λίγο να μην ακούω τον εαυτό μου, επιστροφή.
0: Ναι, να το φτιάξουμε και αυτό.
4: Επειδή το συζητήσαμε χθες το βράδυ με ανθρώπους σε ΑΕΚ, το έπεσε και το θέμα του Ίγκασον, ήταν πολύ στεναχωρημένοι και ο Νίκολιτς και οι συνεργάτες του για τον Ίγκασον, για τον εκτιμούν και σαν προσωπικότητα και σαν ποδοσφαιριστή. Και ήταν, έλεγαν ότι χειρότερο για σε τέτοια ηλικία να παθέσει ένα τέτοιο σοβαρό τραυματισμό.
1: Ναι, αγόρι μου, ναι, όντως.
0: Λοιπόν, Τάσο, πάμε στα θέματα της ΑΕΚ. Το σημαντικότερο είναι αυτό που κουβεντιάζουμε τόσες εβδομάδες και ξεκαθάρισε.
4: Νομίζω ότι όταν το είχαμε ανοίξει το θέμα του Πινέδα, ότι δυσκολεύει πολύ για την ΑΕΚ. Σας είχα πει ότι και η παρουσία του για περίπου 1,5-2 μήνες στο Μεξικό δεν ήταν στα υπέρ της ΑΕΚ. Γι' αυτό είχα πει και τότε ότι δυσκολεύει, παρότι μας έλεγαν ότι σηκώνουμε το θέμα χωρίς λόγο και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα στην ΑΕΚ. Νομίζω ότι οι εξελίξεις έδειξαν το προς τα που πηγαίναμε. Και στην ΑΕΚ, κυρίως που το σημαντικό είναι τι λέει η ΑΕΚ, όχι εγώ, είχαν πάρει τα μηνύματα ότι η υπόθεση πάει προς τα εκεί, όπου ο ποδοσφαιριστής πιεζόταν αρκετά για να επιστρέψει με την οικογένειά του στο Μεξικό. Δέχτηκε μια τεράστια πρόταση από τη Μοντερέι, η οποία δεν θα την έκανε αν δεν υπήρχε ο Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο της. Τον ήθελε πάρα πολύ, το ξεκαθάρισε από την αρχή. Ήθελε μια μεγάλη μεταγραφή και αυτή ήταν ο Πινέδα και του έκαναν το χατήρι από τη διοίκηση. 8 εκατομμύρια ευρώ πληρώνει τη ρήτρα η Μοντερέι και λίγο παραπάνω, γιατί υπάρχουν κάποια διαδικαστικά και τεχνική όρη που τα καλύπτει όλα η ομάδα από το Μεξικό. Στον ποδοσφαιριστή δίνουν 3-3,2 περίπου καθαρό το ποσό ετησίως. Δεν υπάρχει εφορία στα συμβόλαια στο Μεξικό. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι για την επόμενη τετραετία θα πάρει πάνω από 12 ευρώ συνολικά ο Πινέδα. Τεράστιο το ποσό και στην πατρίδα του και σε δικούς του ανθρώπους. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι για την ΑΕΚ, η ΑΕΚ δεν μπορούσε να κάνει πολλά περισσότερα. Δεν μπορούσε να ματσάρει που δεν είναι αυτή την πρόταση. Γιατί στην Ελλάδα για να δώσει 3-3,2 καθαρό θα πρέπει να ξεφύγει πάνω από 4 εκατομμύρια το ποσό του συμβολέου. Οπότε ήταν ουτοπικό για την ΑΕΚ να φτάσει τόσο ψηλά. Βεβαίως το κυρίαρχο ήταν η θέληση του παίκτη και της οικογένειάς του να επιστρέψει στο Μεξικό και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η παρουσία του Πινέδα από το 2022. Εκτιμώ και νομίζω θα συμφωνήσουν περισσότεροι του καλύτερου ποδοσφαιριστή του πρωταθλήματος στην Ελλάδα την τελευταία τετραετία. Πολύ μεγάλη ποιότητα. Έδωσε πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε δει στο ελληνικό ποδόσφαιρο με τον τρόπο που παίζει ο Μεξικανός. Να σας πω την αλήθεια και το ότι έμεινε και 4 χρόνια στην Ελλάδα είναι και λίγο έκπληξη για την ποιότητα που είχε. Όπως έκπληξη είναι ότι δεν είχαν έρθει και σοβαρές προτάσεις από την Ευρώπη για τον Πινέδα. Και αυτό είναι ένα θέμα προς συζήτηση για να δούμε λίγο τα μέτρα του ελληνικού πρωταθλήματος αναφορικά με τα μέτρα των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Η αλήθεια είναι όμως ότι η ΑΕΚ καλείται τώρα να αντικαταστήσει άμεσα τον Πινέδα, ένα ποδοσφαιριστή που ήταν ο πιο σημαντικός κρίκος στον άξονα και γενικότερα στην ομάδα την τελευταία τετραετία. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν ξέρω αν θα το πετύχει. Ξέρω όμως ότι ο Ριμπάλτα είναι εδώ και καιρό έτοιμος. Μπορώ να σας μεταφέρω από το ρεπορτάζ ότι ο Ριμπάλτα ετοιμάζεται για τη συγκεκριμένη αντικατάσταση του Πινέδα και λίγο πριν το Μουντιάλ.
2: Μπορεί να έχει μηνύματα από τότε ότι το πράγμα μπορεί να πάει προς τα εκεί.
4: Οπότε, από τη στιγμή που
2: είναι...
4: η πλευρά του Πινέδα ζητούσε συνεχώς χρόνο σε αυτή την υπόθεση για να απαντήσει στην πρόταση που του είχε κάνει η ΑΕΚ, όταν και πριν το Μουντιάλ είπε ότι θα σας απαντήσω μετά το Μουντιάλ γιατί θέλω να είμαι ήρεμος και συγκεντρωμένος. Αυτά έχει μεταφέρει ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή. Ο Ριμπάλτα και λόγω εμπειρίας και λόγω της παρουσίας του πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο σε αυτές τις θέσεις ξέρει πώς να εκτιμά συμπεριφορές και αποφάσεις και καταλάβαινε ότι προς τα εκεί πάει η συγκεκριμένη περίπτωση. Βεβαίως, αν δεν ολοκληρωθεί, αν δεν πέσουν τα χρήματα μπροστά, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να κάνει κάποια κίνηση η ΑΕΚ. Τώρα όμως, με αυτό το deal με τη Monterrey, η ΑΕΚ παίρνει άμεσα 4 εκατομμύρια ευρώ. Παίρνει το υπόλοιπο ποσό σε δύο δόσεις αρκετά άμεσα, τα οποία θα τη βοηθήσουν για τις οικονομικές χρήσεις ανάλογα στα έτη που θέλει να βάλει η ΑΕΚ για το cost control και για όλα όσα περιλαμβάνονται σε αυτά. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η καριέρα ενός εκ των κορυφαίων ξένων ποδοσφαιριστών στην ιστορία της ΑΕΚ.
2: Τάσο, συγγνώμη, για μόνο αυτό. Είπες εκεί θα πάρει 3.200 περίπου.
0: Καθαρά.
2: Καθαρά.
4: 3.200 καθαρό. Ναι.
2: Ωραία. Εάν η ΑΕΚ του έκανε πρόταση 3.200 με την εφορία πρέπει να πληρώσει 4.102.
0: Πάνω από 4, όπως είπα.
2: Με σε 3.200 καθαρά, 4.102 θα κόστιζε στην ΑΕΚ ετησίως.
5: Οπότε 4.102.
2: Καταλαβαίνουμε ότι είναι τα νούμερα διαστημικά.
0: Θεωρείτε ότι, μιας και το ανέφερε τόσο νωρίτερα, θεωρείτε ότι είναι ο πιο επιδραστικός, αν όχι ο καλύτερος, μετά το Σαβεύσκι παίκτης ξένος που έχει φέρει η ΑΕΚ τα τελευταία πολλά χρόνια.
6: Εγώ θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος όλων.
0: Και από το Σαβεύσκι.
6: Ναι.
0: Το πιστεύεις, ε?
6: Ναι, ναι.
0: Τάσο, τι λες?
6: Έχω δει απίθανα πράγματα από το Μπινέδα, μέσα στο γήπεδο.
0: Έλα, Τάσο.
4: Νομίζω ο Σαβεύσκι για την διαχρονική παρουσία του στην ΑΕΚ και τη συνολική παρουσία του.
0: Τον βάζει ένα.
4: Νομίζω ότι είναι στην κορυφή ξεκάθαρα. Ο Πινέδα μας έδωσε πάρα πολύ ωραία. Έδωσε 3 χρόνια σε πολύ ψηλό επίπεδο σε αυτή την τετραετία. Και νομίζω ότι ξεπερνάει όλους τους υπόλοιπους για να φτάσει κοντά στο Σαβεύσκι. Αλλά νομίζω ότι ο Σαβεύσκι είναι μια κατηγορία μόνο του. Για την αφοσίωσή του είναι πάρα πολλά τα χρόνια στην ΑΕΚ και γενικότερα όλα όσα προσέφερε.
0: Και για τις επιτυχίες που είχε. Συμφωνώ μαζί του, τον βάζω νούμερο 2
2: τον Πινέδα. Η ΑΕΚ ήταν τρομερή τότε. Ναι. Πιο μαδάρα τότε η ΑΕΚ, πολύ καλή.
0: Και πολλούς ακόμα πιο κάτω. Απλώς λέμε αυτούς τους δύο, τους μέσους ειδικά που είναι και περίπου στην ίδια θέση τέλος
2: πάντων. Εντάξει, είναι στο top 5. Δηλαδή έχει άλλους. Ναι, και άλλους έχει η ΑΕΚ.
4: Και για να αντιληφθείτε και για το ποσό που μιλάμε για το επίπεδο του Μεξικού, γιατί τα τηλεοπτικά συμβόλαια στο Μεξικό δίνει και την πολύ μεγάλη δύναμη την οικονομική στις ομάδες να κάνουν τέτοιες κινήσεις.
2: Για πες.
4: Υπάρχουν στα social media πολύ μεγάλες αντιδράσεις και συζητήσεις περισσότερο για το ποσό που δίνει η Monterrey στην ΑΕΚ για τον Πινέδα και για το συμβόλαιο αλλά και στα λεφτά που δίνει στην ΑΕΚ μόλις 6 μήνες πριν έχει το δικαίωμα να μείνει ελεύθερος στην αγορά. Θεωρείται ότι είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Και αυτό δείχνει και πόσο πολύ πίεσε ο Ματίας Αλμέιδα για να γίνει αυτή η κίνηση. Το ίδιο είχε κάνει ο Αλμέιδα και το 2022 όταν η ΑΕΚ πήρε δανεικό από τη Θέλτα τον Πινέδα και τον επόμενο χρόνο όταν τον αγόρασε. Τον αγόρασε τότε με ένα ποσό μαζί με το δανεισμό και την τότε αγορά γύρω στα 6. Και τώρα νομίζω ότι με τον Πινέδα να οδεύει στα 30, τον πουλάει στα 8. Νομίζω ότι είναι μια win-win φάση για την ΑΕΚ, γιατί έχει πάρει 4 πολύ καλά χρόνια, πολύ παραγωγικά χρόνια από την καριέρα του Πινέδα. Και πλέον νομίζω ότι καλείται τώρα να πάει στο επόμενο επίπεδο. Δεν είναι καθόλου εύκολο να αντικαταστήσει έναν παίκτη σαν τον Πινέδα. Ο Ριμπάλτα εμφανίζεται και διατείνεται ότι είναι έτοιμος να το κάνει. Νομίζω ότι πάμε πλέον σε μια αγορά με αρκετά εκατομμύρια ευρώ, η οποία θα πρέπει να γίνει και άμεσα, γιατί ο Μάρκο Νίκολης έχει ζητήσει ο νέος χαφ που θα έρθει να αντικαταστήσει τον Πινέδα να είναι εδώ μαζί με την ομάδα την 5η 23 Ιουλίου, όταν θα ξεκινήσει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Αυτό σημαίνει ότι η ΑΕΚ πρέπει να επιταχύνει τις διαδικασίες για την αντικατάσταση του Πινέδα Οπότε αναμένουμε εξελίξεις. Νομίζω ότι μέχρι Δευτέρα-Τρίτη θα πάμε πλέον στο επόμενο κεφάλαιο για την επόμενη μεταγραφική κίνηση της ΑΕΚ μετά τον Ζούρκοφ, μετά τον Γκάιρινεν και τον Αλεξίου. Να πάει η ΑΕΚ. Είναι απόλυτη προτεραιότητα να φέρει τον ΧΑΦ εδώ στην Ολλανδία για να δουλέψει μαζί του ο Μάρκο Νίκολιτς.
0: Ο Αρο Αμπαρένα μας λέει: Βλέπω Γουλή Βερβελέ να χαίρονται που έφυγε ο Πινέδα. Όταν έχει Βερβελέ, τον δω και αυτό να δω αν χαίρεται.
1: Ναι, χαίρομαι, ρε φίλε. Εγώ έχω πει. Γιατί...
2: Το θέμα εδώ σε αυτό το μήνυμα είναι ότι δεν υπάρχει Βερβελέ.
0: Αυτό λέει, δεν τον έχει δει. Πού το ξέρει. Κάτσε τον δούμε τον Βερβελέ.
1: Για τον Πινέδα.
0: Γρηγόρη, όταν τον έχει φέρει, τον Βιονύση.
1: Εδώ και καμιά
4: δεν υπάρχει χρόνια ο Αμπαρένα.
0: Τι, πε το.
1: Και δεν υπάρχει χρόνια.
4: Δεν υπάρχει πολλά χρόνια ο Αμπαρένα.
0: Σωστά.
1: Εγώ εδώ και καμιά δεκαριά μέρες, το μόνο που έχω πει είναι ότι θα της κοστίσει σίγουρα στην αρχή πολλή απουσία του Πινέντα. Γιατί μπορεί να φέρει, γιατί είναι έξυπνος άνθρωπος ο Ριμπάλτα, ένα παιχταρά που θα τρίβουμε τα μέτρια μες. Θα λέμε πω τι έφερε τώρα, θα τον ξεχάσουμε αύριο το πρωί τον Πινέντα. Δεν είναι εύκολο να τον αντικαταστήσει. Και γιατί πλέον είναι κουμπωμένος τέλεια σε αυτό που έχει προπονητής και δεν βρίσκεις παίχτη που να στα κάνει όλα αυτά που έκανε ο Πινέντα. Και ήταν πολύ επιδραστικός συνολικά στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Και αυτό ο απογαλακτισμός από το παιχνίδι της ΑΕΚ, από το παιχνίδι του Πινέδα, δεν θα είναι εύκολο.
0: Και χωρίς τραυματισμό. Έξω προπονητή.
1: Και πολύ και σκύλος, ναι.
0: Σημαντικό.
1: Έξω προπονητή είναι, έξω τεχνικό διευθυντή είναι.
4: Πρέπει να έχει πολύ μεγάλη προσαρμοστικότητα.
1: Ναι.
4: Πρέπει να έχει πολύ μεγάλη ποιότητα και ετοιμότητα ο επόμενος ποδοσφαιριστής που
1: θα έρθει.
4: Για να κουμπώσει αμέσως. Για να το καταφέρει αυτό χρειάζεται υποκανονικές συνθήκες. Θέλει πολλές εργατόρες και πολύ μεγάλη ποιότητα τον ποδοσφαιριστή να αφομοιώσει. Που του ζητάει ο Μάρκο Νίκολης. Πάντως, αναφορικά με το προφίλ του παίκτη που θα δικαστεί στον Πινέδα, πάνω κάτω η ΑΕΚ ψάχνει τα ίδια χαρακτηριστικά. Ένταση στο παιχνίδι, ταχύτητα, γιατί η ΑΕΚ δεν έχει στον άξονα εκτός του Πινέδα παίκτες υψηλής ταχύτητας με τον Γκάριντεν και τον Μαρίν και από πίσω τον Μάνταλο με τον Σαχαμπό. Οπότε θέλει να βάλει ταχύτητα, ένταση. Και βεβαίως αυτό το οδήγημα της μπάλας που είχε κυρίως στο κάθε το παιχνίδι ο Πινέδα, αυτό ψάχνει ο Νίκολης και ο Ριμπάλτα. Και νομίζω ότι κάπως έτσι θα είναι και το προφίλ του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ.
0: Είναι ξεκάθαρο πάντως ότι είναι δύσκολο. Ένα, να βρεις παίχτη με τέτοια επιδραστικότητα. Δύο, ηγετικά χαρακτηριστικά. Τρία, 100%. Πατάει περιοχή και σκοράρει.
1: Όλα.
0: Τέσσερα, μαρκάρει και παίζει παραπάνω από μία θέση. Να ταιριάξει με τον Μαρίν, όπως ταιριάξε πέρσι.
2: Να ταιριάξει με το κλαμπ.
0: Με το κλαμπ.
2: Να ταιριάξει με τον προπονητή. Είναι πολύ δύσκολη εξίσωση. Εδώ είναι η πιο δύσκολη εξίσωση που έχει να λύσει ο Ριμπάλτα. Και γενικά η ΑΕΚ χάνει τον καλύτερο της παίκτη εδώ και χρόνια. Ξεκάθαρα τον καλύτερο της παίκτη. Εγώ δεν το βλέπω πολύ γουλί.

0: Τους λέω ότι και τα γύρω-γύρω.
1: Ο παίκτης ήθελε να γυρίσει στο Μεξικό.
2: Ήθελε, τέλος.
0: Το πιο σημαντικό, ρε φίλε, είναι αυτό. Το πιο σημαντικό είναι αυτό, όταν κάτι θέλει τόσο πολύ ένας παίκτης.
3: Ναι.
0: Συνήθως,
3: πάντα,
0: παιδιά, είναι
3: 9,5 φορές στις 10.
0: 9,5 στις 10 γίνεται.
3: Εφόσον κύριε Πινέδε να ήθελε να γυρίσει Μεξικό, τέλος.
0: Το θέμα τάσο είναι...
1: Εγώ βοηθήσω πάντως, Βασίλη, σε αυτό που λες, που έχει πάρα πολύ δίκιο, ότι βρισκόταν στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Διότι και το 24, που πίεσε πάρα πολύ και ήθελε να φύγει,
3: είχε
1: τότε ο Λιόπουλος δεν τον άφησε, γιατί τότε είχε μια τριετία μπροστά του.
3: Ναι.
1: Και ήταν πιο δύσκολο το να φύγει και δεν ολοκληρώθηκε τότε, παρότι υπήρξε μια πολύ καλή πρόταση από το Μεξικό. Τώρα, που βρίσκεται και στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, ήταν όλο πιο βατό και εφικτό για την πλευρά του Πινέδα να κάνει την πράξη, την επιθυμία του πράξη όπως και γίνεται.
2: Άλλο τότε, άλλο τώρα. Τότε νιώθω τάσεις φυγής, θα το ξεπεράσεις, του λέει ο πρόεδρος. Τώρα αλλάζει το θέμα στον χρόνο μέσα.
0: Εγώ πάντως, Τάσο, θα διαφωνήσω λίγο με σένα όσον αφορά το χρόνο της αντικατάστασής του. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να βιάσει τόσο πολύ η ΑΕΚ, δηλαδή σε μια εβδομάδα να έχει τον παίκτη. Αν χρειαστεί για να βρει έναν πολύ καλό παίκτη.
1: Έχει κάνει προεργασία, Βασιλή.
0: Ναι, οκ, εντάξει, ρε παιδί μου, μπορεί να έχει κάνει προεργασία, αλλά να τύχει.
2: Να περιμένει κάτι καλύτερο.
0: Να πει ο παίκτης στο Ριμπάλτα, ξέρεις, ναι, θέλω να έρθει στην ΑΕΚ, αλλά περιμένω λίγο κάτι καλύτερο. Με περιμένεις μέχρι 10 Αυγούστου.
2: Ή να περιμένει η ΑΕΚ κάτι καλύτερο που μπορεί να προκύψει, ναι, ίσως. Λέω τώρα εγώ, δεν είμαι και γνώστης του τι έχει αποφασίσει ο Ριμπάλτα.
0: Βέβαια, αν είναι εδώ σε μια εβδομάδα ή σε 5 μέρες, είναι το ιδανικό.
1: Βάσει του ρεπορτάζ, ο Νίκολης έχει ζητήσει ο ποδοσφαιριστής να είναι εδώ στο δεύτερο στάδιο, το οποίο φαίνεται να είναι το πιο σοβαρό κομμάτι αυτού του καλοκαιριού για την ΑΕΚ, για να μοντάρει την ομάδα για τον Αύγουστο και τα κρίσιμα μάτς. 12 Αυγούστου η ΑΕΚ παίζει ένα τελικό για τρόπαιο. Εκεί θέλει ο Νίκολης, σε κάθε περίπτωση, όπως τον ακούσαμε και στις δηλώσεις του τις τελευταίες μετά το μάτς με τη Φίτες, ήταν πάρα πολύ οργισμένος για αυτό που είδε. Ένα. Και δεύτερον, για την υπόθεση Πινέδα ήταν ξεκάθαρος. Ή ο Πινέδα θα είναι εδώ 23 Ιουλίου. Ο Χαπ που θα τον αντικαταστήσει. Και αυτό το έχει περάσει και στον Ριμπάλτα. Επειδή συνεργάζονται καθημερινά για πάρα πολλές ώρες. Πάνε μαζί στο προπονητικό, γυρνάνε στο ξενοδοχείο. Έχουν συνεργασία για πολλές ώρες. Όταν ο Νίκολης δεν δουλεύει με το προπονητικό team του, είναι συνέχεια μαζί. Ο Ριμπάλτα με τον Νίκολης. Δουλεύουν και σκέφτονται ως ένα. Οπότε αυτό το έχει περάσει και στο Ριμπάλτα. Και ο Ριμπάλτα έχει κάνει πολύ καιρό προεργασία. Και ο Ριμπάλτα δεν είναι έτοιμος μόνο για τον Χαφ. Είναι έτοιμος και για υπόλοιπες κινήσεις στην ΑΕΚ. Και όταν πάρει το πράσινο φως από τον Νίκολης, ότι τώρα πρέπει να πάμε στα πιο σοβαρά, στο δεύτερο στάδιο, όπως σας είπα, πρέπει να πάρουμε κεντρικό αμυντικό, όπως είχε αποφασίσει η ΑΕΚ, ή πρέπει να κινηθούμε και για τον αριστερό χαφ, ο οποίος θα βοηθήσει και κεντρικά και αριστερά, τότε ο Ριμπάλτα θα κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό είναι ένα όπλο για την ΑΕΚ, αυτή η άμεση επικοινωνία και το ότι σκέφτονται πολύ γρήγορα και σαν ένα ο Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς, και νομίζω ότι για να το έχει ζητήσει ο Νίκολιτς ότι θέλει εδώ τον ποδοσφαιριστή, πιστεύω ότι έχει διαπιστώσει ότι στον άξονα πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετηθούν τα στοιχεία που λείπουν από τον Πινέδα. Γιατί η Δάλος η Άκη θα έχει αγωνιστικό πρόβλημα τον Αύγουστο. Πρέπει να μοντάρει και την ομάδα, πρέπει να προετοιμάσει και τον ποδοσφαιριστή να ενσωματωθεί στην ομάδα και ο ποδοσφαιριστής να μάθει την ομάδα. Δεν είναι εύκολη διαδικασία αυτή. Νομίζω ότι 23 Ιουλίου με 12 Αυγούστου, που είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι, είναι ένα καλό χρονικό διάστημα για να
3: πεις
1: ότι μπορώ να βάλω ένα νέο ποδοσφαιριστή σε μια νέα ομάδα, να του δώσω προπονήσεις, να του δώσω φιλικά και να διαπιστώσω βεβαίως και σε ποιο επίπεδο ετοιμότητας θα είναι για τον Αύγουστο.
2: Με πάνω από 5.000 στο chat και με 700 παρά like, δεν νιώθω πολύ καλά. Και έχουμε και εκπομπή την Κυριακή, όχι τίποτα άλλο. Την Κυριακή τι ώρα έχουμε?
3: Κάτε φορτωτική.
2: 9 ώρα την Κυριακή, παρεπτόντως, βλέπουμε Μουντιάλ όλη παρέα εδώ. Ετοιμάζουμε διάφορα happenings εδώ όσον αφορά τον τελικό ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή. Οπότε νομίζω πως θα περάσουμε πολύ ωραία την Κυριακή. 9 με 1 περίπου θα είναι η εκπομπή για όσους ρωτούν, και εκτός αν υπάρχει παράταση στο match.
3: Πολύ πιθανό.
2: Που δεν είναι απίθανο, σωστά.
3: Σωστό.
2: Οπότε θα τα πούμε και εκεί. Κανα like εδώ μπορούμε.
3: Φορτωτική μπορούμε. Από like τώρα.
2: Πάμε για 1500 σήμερα.
3: Ναι, ρε φίλε. Εντάξει. Με 5000 κόσμο, 500 μέσα.
2: Ναι, 5200 τώρα. Λοιπόν, τι θέλω τώρα. Τάσο, υπάρχει πάντως ξεκάθαρα εδώ ένα μήνυμα από πλευρά ΑΕΚ και αυτό περιλαμβάνεται σε 2-3 πράγματα που έχω στο μυαλό μου. Για παράδειγμα, οι χθεσινές δηλώσεις, ένα, που δείχνουν έναν δρόμο και προτρέπουν να τελειώνει το θέμα Πινέδα. Το δεύτερο είναι ότι 23 Ιουλίου ξεκινάει η προετοιμασία, όπως το είπες, είχε πει ή Πινέδα ή ο αντικαταστάτης εδώ για να δουλέψω. Και 2-3 περιπτώσεις ακόμα μικρότερες από τις δηλώσεις που προκύπτουν αυτά όλα. Εμένα μου φαίνεται πολύ κανονικό αυτό που συμβαίνει. Ο προπονητής δεν ζήτησε κάτι ότι μπορείτε να κρατήσετε τον Πινέδα. Ήξερε ότι υπάρχει μια βούληση του ποδοσφαιριστή που έλεγε φεύγω. Αυτό όμως που μπορεί να κάνει ο προπονητής είναι να πει σε ημερομηνίες που θέτω εγώ για να δουλέψω όπως θέλω να δουλέψω, φέρτε μου αντικαταστάτη. Και το έκανε.

0: Είναι ξεκάθαρο. Έτσι όπως το μεταφέρεις, ήταν απολύτως ξεκάθαρο και ο Νίκολης και στις δηλώσεις του και απέναντι στο Ριμπάλτα και τη διοίκηση της ΑΕΚ για αυτά που θέλει. Οπότε νομίζω στο χρονοδιάγραμμα έχουμε όλοι καταλάβει πάνω κάτω το τι θέλει ο Νίκολης αναφορικά και με τα σπουδαία του Αυγούστου. Και λέω συνέχεια για αυτό το μάτς 12 Αυγούστου, το τελικό του Super Cup, γιατί ο Νίκολης το έχει βάλει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα του. Θέλει πάρα πολύ η ΑΕΚ να ξεκινήσει ιδανικά με έναν τίτλο και να πάει στα προκριματικά στα play-off του Champions League με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία και με τις καλύτερες συνθήκες, παρότι δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει απόλυτα ως πρώτα γενεράλε λόγω του κανονισμού των δύο ποδοσφαιριστών. Και τις επόμενες μέρες θα τα πούμε και από κοντά, δεν του αρέσει καθόλου ο κανονισμός αυτός με τους πιτσιρικάδες και θα σας εξηγήσω όταν αναφερθούμε στο θέμα αυτό περισσότερο, όταν πλησιάζουμε και στο παιχνίδι, γιατί ο Νίκολιτς δεν του αρέσει καθόλου ο κανονισμός. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το αν έχει διαθέσιμους παίκτες ή όχι, γιατί πλέον έχει ο Νίκολιτς.
1: Αλλά
0: το έχει πάρα πολύ ψηλά γιατί είναι ένα τρόπαιο και αυτός ο προπονητής έχει έρθει εδώ πέρα για να το λέει συνέχεια. Έχω έρθει για να κερδίζω και να παίρνω τρόπαιο. Αυτή είναι η δουλειά μου και γι' αυτό έχω έρθει στην ΑΕΚ. Αναφορικά πάντως με το μεταγραφικό σχέδιο της ΑΕΚ από εδώ και πέρα, στις επόμενες κινήσεις, σας είπαμε ότι είναι απόλυτη προτεραιότητα ο ΧΑΠ που πρέπει να πάρει η ΑΕΚ για τη θέση του Πινέδα και να μπει στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας εδώ την επόμενη εβδομάδα. Το Σάββατο έχει, αύριο έχει το μεσημέρι με την Groningen, το τελευταίο φιλικό 3 ώρα Ελλάδας, 2.45 λεπτά τελικά. Ακυρώθηκε αυτό με τα 4.30 λεπτά που είχαν ανακοινώσει. Θα πάμε σε 2.45 λεπτά κανονικό αγώνα με την Groningen και το βράδυ επιστρέφει η αποστολή στην Αθήνα. Οι περισσότεροι βεβαίως από το Άμστερνταμ θα φύγουν διακοπές στις πατρίδες τους ή σε άλλα μέρη και θα ενσωματωθούν πάλι εδώ στο Άμστερνταμ την επόμενη εβδομάδα. Θα το χρησιμοποιήσουν δηλαδή ως μίνι άδεια. Αναφορικά όμως με αυτά που έχει να κάνει ο Ριμπάλτα, γιατί για τον Νίκολη και τον Ριμπάλτα δεν έχει καλοκαίρι και διακοπές. Η ΑΕΚ θα πάει αμέσως μετά για κεντρικό αμυντικό. Αυτό φαίνεται να επιμένει ως απόφαση στο μεταγραφικό σχέδιο της ΑΕΚ. Στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, το πιθανότερο είναι να δούμε τον Γεωργίεφ περισσότερο δεξιά, πίσω από τον Ρότα, και ως τρίτη επιλογή να υπάρχει ο νεαρός Χρυστακόπουλος. Οπότε η ΑΕΚ θα πάει να πάρει κεντρικό αμυντικό πολύ ψηλού επίπεδου, να το τοποθετήσει δίπλα σε Ρέλβας, Μουκουντή, Αλεξίου και Βίντα. Οπότε να έχει μια πολύ δυνατή πεντάδα στο κέντρο της άμυνας. Από εκεί και πέρα θα πάει να πάρει έναν αριστερό χαφ, να έχει τα στοιχεία του Ζωάο Μάριο και του Περέρα. Το έχουμε πάρα πολύ, το έχουμε πει πολλές φορές. Ουσιαστικά εκεί θέλει να βάλει ποιότητα, θέλει να βάλει προσωπικότητα. Θέλει να βάλει παίκτη ο οποίος ξέρει τι θα κάνει στο γήπεδο ανά πάσα στιγμή και δεν θα είναι μια επένδυση που θα περιμένει να δει. Σας έχω πει από χθες ότι στο τραπέζι το αφήνω περισσότερο στο βάθος του καλοκαιριού. Θα αφήσω και έναν δεύτερο χαφ γιατί για το θέμα του Σαχαμπό θα γίνει αξιολόγηση και στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας θα το δούμε ποιοι θα είναι εδώ και ποιοι δεν θα είναι. Γιατί η ΑΕΚ θέλει να έχει περισσότερο βάθος στον άξονα με παίκτες που θα έχουν περισσότερο ετοιμότητα. Γιατί ο νεαρός από τη Ρουάντα φαίνεται ότι ακόμα δεν είναι σε επίπεδο να προσφέρει σε αυτά που θέλει ο Νίκολιτς και είναι πάρα πολύ απαιτητικός, ειδικά από τους κεντρικούς χάφτου. Και
2: μήπως πάει δανεικός δηλαδή.
0: Καλοκαιριού θα αφήσω και την υπόθεση του δεξιού. Συγγνώμη.
2: Μήπως πάει δανεικός δηλαδή ο Σαχαμπό.
0: Προφανώς έχει γίνει μια επένδυση κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ για τον νεαρό, οπότε δεν μπορεί να τον διώξει. Θα πάει δανεικός για να πάρει παιχνίδια. Δεν νομίζω ότι θα πάει πιο πίσω στο rotation και με ακόμα έναν χαφ, δηλαδή όταν δεν έχει 6ο-7ο χαφ στην ΑΕΚ. Νομίζω ότι θα είναι καλύτερο να πάει σε μια ομάδα και να πάρει εγγυημένες συμμετοχές για να ψηθεί περισσότερο και να επιστρέψει στην ΑΕΚ. Αν αποφασιστεί αυτό, το αφήνουμε όμως να το δούμε στην εξέλιξη του καλοκαιριού αυτό. Και στο τέλος, για την επίθεση, δεξιά, πίσω από τον Ζούμκοφ, αυτή τη στιγμή υπάρχουν επιλογές όπως είναι ο
3: Καλοσκάμης,
0: ο Γκατσίνοβιτς, ακόμα και ο Κοϊτά να επιστρέψει. Κάποιες φορές δεξιά όπως έπαιξε προς το τέλος του αθλήματος πέρσι. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ως νούμερο ένα επιλογή αριστερά. Εγώ θα ανάλογα και με την εξέλιξη των υποθέσεων του Ιούμπης και του Ελίασον, για τους οποίους η ΑΕΚ ψάχνει χρήματα στην αγορά για να πουληθούν. Για να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο, για τον Ιούμπης η ΑΕΚ ψάχνει περίπου στα 2-2,5 εκατομμύρια ευρώ στην αγορά και για τον Ελίασον κοντά στο 1,5 εκατομμύριο, αν μπορούσαν να φτάσουν σε αυτά τα επίπεδα οι προτάσεις, νομίζω ότι η ΑΕΚ θα προχωρούσε άμεσα σε πώληση.
2: Εκτός Ελλάδας.
0: Και αν ολοκληρωθούν οι πωλήσεις αυτών των δύο παικτών, το πιθανότερο είναι για εκτός Ελλάδας. Δεν νομίζω τώρα εκτός Ελλάδας να γίνει κάποιο τέτοιο deal. Και γενικά δεν βλέπω και μεταγραφές μεταξύ των μεγάλων ομάδων στην Ελλάδα για να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν γίνει τώρα η αρχή.
2: Ναι, καλά, έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Μια φορά έχει γίνει στα χειρότερα του Παναθηναϊκού. Ναι. Όταν πούλησε ο Παναθηναϊκός, τον Σουηδό, τον Μπακ, τον Χουλτ στην ΑΕΚ.
2: Αλλά ήταν σε ημιδιάλιστο το Παναθηναϊκό και τραβηχτή μπρίζα. Τον πούλησε 250.000 τον Νίκλας Χουλτ.
0: Ημίως πρωταθληματικός Χουλτ.
2: Ναι, και είχε κάνει προσφυγή του όλες, να μην ελέγξει τον Παναθηναϊκό, οπότε αναγκάστηκε να τον πουλήσει τότε.
3: Όσο μιλάτε και βερβελέ στην παρέα μας να έχω, παρακαλώ πάρα πολύ. Γεια σου, Διονύση.
2: Γεια σου, Διονύση.
4: Γεια σου, Διονύση.
2: Αυτό Τάσο, συγγνώμη, το λέει ο Βασίλης, γιατί έχει κυκλοφορήσει τώρα μια φήμη. Δεν έχω καταλάβει από πού ακριβώς. Ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάει τον Ελίασον. Εγώ τα έχω δει όλα ζωή μου και τα περιμένω όλα ζωή μου, αλλά δεν ξέρω γιατί. Και έρθει και στο chat καλή αυτή η φημολογία, έρθει και από το chat. Και το πρωί το είδα σε κάτι Twitter, σε κάτι τέτοια. Τώρα δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω εικόνα για τέτοιο πράγμα.
0: Το περισσότερο μυρό στο είναι στο θέλω του.
2: Στο.
0: Το γουστάρι τον Ελίασον.
5: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ το γουστάρι.
2: Όταν είναι καλά ο Ελίασον, πολύ καλό
5: παιδί. Πολύ το
0: γουστάρι.
5: Πολύ.
0: Στα καλά του Ελίασον είναι ο πιο δημιουργικό παίκτη στο δεξί άκρο. Αυτή τη στιγμή πάντω δεν είναι στα καλά του, για να λέμε την αλήθεια. Αν ήταν στα καλά του, τον θα ήταν και στο rotation τη ΑΕΚ.
5: Από την, από την πρωταθληματική ΑΕΚ του τότε, όχι του όχι πέρσι, του
2: 23.
5: Πιο πολύ γουστάρα Ελίασον. Και Ματίας Αλμέιδα προπονητάρα.
2: Ανταλλαγή με Μπακασέτα, Τάσο. Πάμε παρακάτω.
0: Πάθαρο Σαϊκάρα. Αν λοιπόν πληθούν ο Ελίασον και ο Λιούμπισιτς, τότε θα πιστεύω ότι θα ανοίξει ο δρόμος για να αποκτηθεί ένας δεξιός εξτρέμ, ο οποίος μαζί με τον Ζούμπκοφ θα έχουν την κύρια ευθύνη για το δεξιάκρο της επίθεσης. Αλλά αυτά νομίζω ότι θα τα δούμε και για τον δεύτερο χαφ και για τον δεξιό εξτρέμ. Θα τα δούμε αργότερα το καλοκαίρι, πιο βάθος Αυγούστου. Και για να το κλείσω, το μεταγραφικό, δεν υπάρχει καμία κουβέντα αυτή τη στιγμή και καμία συζήτηση είτε για αριστερό μπακ είτε για δεξί μπακ. Οπότε, ό,τι και αν λέω εγώ, ό,τι και αν θέλω, το ζήτημα είναι τι έχουν αποφασίσει στην ΑΕΚ.
3: Αύριο, πότε? Αύριο στις 3, έτσι. Ναι, με την Groningen, ναι. Οπότε θα δούμε και περισσότερα. Μείνε μαζί μας λίγο.
2: Και
3: γιατί
2: γυρίζει το αγόρι μας για λίγες μέρες.
3: Και γυρίζει. Την Κυριακή το βράδυ θα είναι εδώ.
2: Όπου.
3: Ελπίζω και εσύ.
2: Το παλέψω, ρε μαγκές.
3: Κάνε μια μάχη εκεί. Πριν ξεκινήσουμε με Βερβελέ να μιλάμε για θέματα Ολυμπιακού και πολλά θέματα Ολυμπιακού έχουμε. Θέλω να υπενθυμίσω πρώτα απ' όλα ότι η χορηγός εταιρεία σήμερα, όπως και κάθε μέρα στο 3 με 5, είναι η Elabet και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είναι η Kiwi, η περίφημη, η Elabet καθημερινά 3 με 5 στο back-to-back. Και να δείξουμε και τον διαγωνισμό μας που ολοκληρώνεται την προσεχή Παρασκευή. Η επόμενη Παρασκευή σημαίνει δώρο για έναν από εσάς. Η Sky Telecom φροντίζει γι' αυτό, για το Mission Giveaway που έχει θεσπίσει εδώ και αρκετούς μήνες, και το iPhone 17, το Mist Blue, είναι δικό σας. Με ποιον τρόπο, κύριε Βουλή?
2: Κάνουμε follow στους τρεις επόμενους λογαριασμούς: Sky Telecom GR, Athletico GR και Action 24 TV, και στους τρεις λογαριασμούς για να είναι εγγυρή συμμετοχή σας.
3: Like στο post, mention φίλο ή φίλη στα σχόλια, γιατί άμα κάνετε μόνο αυτό που λέει ο Βουλής, τελειώσατε, δεν έχετε καμία ελπίδα.
2: Όχι, αυτά τα έφτασα σε σένα.
3: Ναι, σωστά. 24 εβδόμου με τη Μαριάννα ολοκληρώνουμε τον διαγωνισμό. Όχι,
2: 24 θα γίνει με μακελιό εδώ. Πολύ πράγμα.
3: Πέτρο Μάνταλε, όχι ο κανονικός, ο άλλος.
2: Ποιος, τι λέει?
3: Έχουμε ρωτήσει τα πάντα για την ΑΕΚ. Θες κάτι άλλο? Φυσικά έχετε ψυχή κι εσείς, γι' αυτό κοιτάζω εδώ ό,τι μήνυμα στέλνετε. Έχουμε μιλήσει για όλους τους στόχους της ΑΕΚ.
2: Τάσο, έναν Ισπανό που γράφτηκε της Βαλένθια.
3: Εουστάκιο, όπως λέγεται αυτό.
2: Όχι, ο Εουστάκιο είναι το χαφ της. Αρχικός του Καναδά είναι αυτό.
3: Πού είναι?
2: Πού
3: παίζει?
2: Ένα της Βαλένθια δεν γράφτηκε μόλις στο εξωτερικό. Έναν Βάθκεθ. Πώς τον γράφουνε?
0: Επιθετικός ήταν, ένας νεαρός.
2: Μπράβο, ένα πιτσιρικά.
0: Δεν κοιτάει για επιθετικούς.
3: Αυτός είναι ο Στάκιο, έτσι, Γρηγόρη?
0: Ναι, ναι, δεν
3: τρομερό μαλλί.
2: Άρα δεν είναι αυτό.
3: Αυτός είναι ο Βάθκεθ.
2: Ένα σώτο όνομα πιτσιρικά γράφτηκε, ρε παιδί μου. Γι' αυτό ρωτάω αν ισχύει ή όχι.
3: Αυτό το μαλλί δικό του.
2: Ναι.
3: Μπλάθκεθ λέγεται.
2: Μπλάθκεθ, αυτό.
3: Άστο, δεν μας αρέσει, φίλε, δεν μας αρέσει το όνομα. Πάμε παρακάτω.
2: Με αυτό το μαλλί εγώ.
3: Λοιπόν.
0: Με αυτό το μαλλί. Με αυτό το μαλλί.
3: Διονύση, πριν αρχίσουμε να μιλάμε για Ολυμπιακό, όμως θέλω να ξεκινήσουμε να λέμε λίγο
0: για Ουναή και Μπέργκ, για να το κλείσω, δεν υπάρχει κάτι από πλευρά ΑΕΚ.
3: Ποιον?
5: Για Ουναή και για Μπέργκ.
0: Ουναή και Μπέργκ.
3: Το Μπέργκ το χαφ λέμε.
2: Ναι,
3: και
2: ναι,
3: τον Ορβηγό. Το Ουναή πώς να υπάρχει κάτι, ρε φίλε? 20 εκατομμύρια δεν κάνει. Ποιο το υποτιμάει?
2: Τάσο του Ουναή νομίζω ότι είναι λίγο, όσο και αν ο Ριμπάλτα τον είχε πάρει κάποτε στη Μαρσέγ, είναι λίγο απλησίαστα τα δεδομένα.
5: Τι λίγο, ρε φίλε.
2: Και ο Μπέργκ μετά το Μουντιάλ κιόλας, νομίζω
0: και
2: ότι
0: για
2: και αυτός...
0: το συμβόλαιό του και για την αγορά του.
2: Και για την αγορά του. Ναι. Και τώρα τον Μπέργκ θα το θέλει 5 ομάδες στην Πρέμιερ, θα τον θέλουν. Θα πάνε έτσι στους Ορβηγούς από πάνω, του πάρουν όλους.
3: Και άμα να δώσει 4,5 εκατομμύρια ή 5 στο συμβόλαιό του, δώσε το στον Πινέδα. Και κράτο. Ωραία. Λέω τώρα εγώ.
5: Δεν υπάρχει Ουνάη.
3: Δεν γίνεται.
5: Αφήστε,
3: αυτά,
5: δεν το πιστεύουμε τίποτα.
3: Ξαναλέω, πάμε τρίτη προσπάθεια. Έλεγα να ξεκινήσουμε με Μιρότσο, ενώ ακούν και οι υπόλοιποι, και να σου κρατήσω λίγο για τη χθεσινή συνάντηση των παραγόντων στην κλήρωση του πρωταθλήματος και για όσα είδες εκεί, ό,τι θες να μεταφέρεις, σαν κάτι που σου έκανε εντύπωση.
5: Δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο, να σου πω την αλήθεια. Περίμενα ότι μετά από δύο τέτοιες συνεδριάσεις στη Super League θα ήταν λίγο πιο αμήχανα, περίεργα τα πράγματα μεταξύ των παραγόντων, αλλά δεν είχε κάτι. Φαντάσω ότι αυτό που έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν μια απουσία και όχι μια παρουσία. Δηλαδή η απουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη από την κλήρωση της Super League, ενώ ήταν εκεί και ο Μάριος Ηλιόπουλος που βλέπουμε εδώ. Φυσικά ο Γιάννης Αλαφούζος ως πρόεδρος της Λίγκα. Στον ΠΑΟΚ τον εκπροσώπησε ο Λέο Μάτος στην πρώτη του παρουσία. Εδώ βλέπουμε να παίρνει ένα βραβείο για τον Ζίβκοβιτς, μπράβο, για
2: τις περισσότερες ασίστ.
5: Ο Λέο Μάτος ήταν εκεί, φυσικά ο Βασίλης Γκαγκάτσης ως πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας που ήταν ξανά ενωτικός. Οι δηλώσεις του Γιάννη Αλαφούζου ως πρόεδρος της Λίγκας πρώτη μέρα είχαν να κάνουν με έσοδα, δηλαδή με αυτό που λέγαμε και εμείς, ότι ο πρόεδρος της Super League πιο πολύ ασχολείται με αυτά, με το πώς θα φέρει περισσότερα έσοδα στο συνεταιρισμό, και αυτό τόνισε και ο Αλαφούζος και μίλησε και για το ότι θα πιέσουν την κυβέρνηση ως προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Το στοίχημα.
5: Ναι, για το στοίχημα.
2: Να αυξηθεί το ποσοστό του στοίχηματος.
5: Και γνωρίζουμε όλοι ότι οι σχέσεις του κυρίου Αλαφούζου με την κυβέρνηση είναι καλύτερες από οποιοδήποτε άλλου παράγοντα ελληνικού ποδοσφαίρου με την κυβέρνηση. Οπότε εκεί ίσως αυτές οι σχέσεις να βοηθήσουν το συνεταιρισμό για να προχωρήσει λίγο πιο μπροστά σε αυτό τον τομέα. Και μου έκανε εντύπωση που μίλησε πολύ και για Super League 2 ο Γιάννης Αλαφούζος.
2: Θεωρώντας ότι πρέπει να πάνε κοινό πακέτο τα τηλεοπτικά τους.
5: Ναι.
2: Οι δύο λίγες. Δηλαδή πρέπει να, όπως είναι στην Ισπανία, ας πούμε, που πρέπει να είναι. Διαπραγματεύονται ένα ενιαίο πακέτο οι λίγες.
5: Ναι.
3: Αυτό το πρωτάθλημα ανήκει στην Περκάπιτα, να πούμε, και ότι η ΕΡΤ είναι πολύ κοντά στο να το ναι. πάρει.
2: Ναι.
3: Μιλάω για το Super League 2.
5: Α, ναι, αυτό. Λέω και εγώ τι έχω χάσει.
3: Όχι,
2: τις δύο, ναι, αυτό που είναι
5: βασίλειο. Ένας πολύ ωραίος χώρος, πάρα πολύ ωραίο φαγητό.
2: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
5: Τρομερός μπουφές.
2: Μπράβο, ρε.
3: Μιας και λέει για φαγητό, να πάει στο Βερβελέ το μήνυμα που στέλνει ένας φίλος, να πάει στη Φινικούντα δίπλα, είσαι να κεράσουμε, λέει ένας φίλος, Γιονύση. Φινικούντα πόσο μακριά είναι από εκεί? Γιονύση.
5: Δεν ακούει ο Διονύσης.
3: Αν το φτιάξουμε. Έλα, πάρε τον τηλέφωνο πάλι.
5: Αυτά, παιδιά, δεν είχε κάτι έτσι ιδιαίτερο. Μετά ασχολήθηκαν όλοι με την κλήρωση και με το φαγητό. Όταν τελείωσε, δηλαδή.
0: Απέσαι για πηγαδάκια.
5: Μπα, δεν είναι. Ο Αλαφούζος με τον Ηλιόπουλο σε κάποια φάση τα λέγανε. Και παρουσία και του Λισάνδρου.
3: Γκαγκάτσι με κάποιον από αυτούς που πρωταγωνίστησαν, ενώ Αλαφούζος στη μια πλευρά.
5: Καθότανε μαζί με την Κάτια Κοξενόγλου,
3: ναι,
5: από τον Ατρόμητο, ναι, ο Μάρτιν Γκαγκάτσι.
2: Στο τραπέζι εκεί ήταν.
5: Ναι. Χάρηκα πολύ που είδα και την Κάτια μετά από καιρό και τον κύριο Σπανό μετά από καιρό.
3: Σπανός, ναι.
5: Λόγω Ατρόμητου έχω
2: σωστά
5: μια έτσι
2: ιδιαίτερη. Χρόνια ρεπόρτερ Ατρόμητου, κύριο Μιρότσο.
3: Έκανε και δηλώσεις ο...
5: Ναι, έκλειψε την παράσταση το ρούχο του Καρυπίδη. Σαν κιμονό εκεί πέρα κάτι φορούσε ένα...
3: Το είδα, εμένα μ' άρεσε.
5: Ναι, εντάξει, γούστα είναι αυτά.
3: Ωραία, γούστα θα το φορούσες.
0: Του κάτσε και καλαμάτα Άρης.
5: Όχι, εγώ δεν το φορούσα.
2: Του κάτσε και καλαμάτα Άρης, λέει ο Τάσος.
5: Ναι.
2: Πρεμιέρα.
5: Ναι.
2: Η οποία αυτά. Καλαμάτα, πρώτο Θεός και το Καλαμάτα Παναθηναϊκός.
3: Βάλε μου ένα α στο όλα δίπλα.
2: Στην τέταρτη αγωνιστική, νομίζω και αυτό στην Τρίπολη θα γίνει.
5: Δεν θα γίνει στην Καλαμάτα το.
2: Δεν
5: Καλαμάτα,
2: θα γίνει στην Καλαμάτα, γίνει μετά τη διακοπή.
5: Δεν προλαβαίνει.
2: Θα είναι σε θέση στο γήπεδο παραλίας θεωρητικά να είναι έτοιμο. Οπότε και αυτό Τρίπολη το βλέπω. Το Καλαμάτα Παναθηναϊκός στην τέταρτη αγωνιστική. Πολύ πιθανό.
3: Ελάτε.
2: Ελάτε. Παιδιά,
3: προσέξτε μόνο. Όχι, και να δουλέψουν οι καφετέρες, να δουλέψουν τα μαγαζιά.
2: Κοντά είμαστε. Ωραία, φίλε, είναι όλα τα ωραία βόλτα είναι.
3: Προφανώς. Λοιπόν, κύριε Διονύση, έλεγα νωρίτερα ότι είστε καλεσμένος ενός φίλου εδώ στην Φινικούντα. Πόσο μακριά είναι η Φινικούντα, ρωτάει, να σας κεράσει ένα, να κάνετε παρέα, λέει, και να σας κεράσει. Είναι μακριά?
4: Από τον πύργο είναι, ρε φίλε, είναι πιο κοντά στην Καλαμάτα. Είναι,
3: είναι πιο κοντά, ε. Είναι μια μισή ώρα, λέει, ο...
4: Τον Αύγουστο, πες, τον Αύγουστο, στο τρίτο μέρος διακοπών.
3: Εδώ μου λέει 2 ώρες και 35 λεπτά πυρός Φινικούντα. Τι λες, ρε, μου στέλνει ένας φίλος. Αλήθεια.
4: Τόσο είναι, δίκιο έχει.
3: 2,5 ώρες είναι.
4: Είναι κοντά μια ώρα από την Καλαμάτα, ρε φίλε. Και το Καλαμάτα, το πύργος Καλαμάτα είναι μια μισή ώρα κοντά. Από αυτό το δρόμο.
3: Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε στα υπόλοιπα. Ωραία, δεν είχε κάτι φοβερό. Κάποιο σχόλιο για την κλήρωση, κύριε Βερβελέ, το κουβεντιάσαμε
5: νωρίτερα. Επειδή ρωτάει ένας φίλος, είχατε τα τέτ με προέδρους.
3: Εσύ.
2: Και τι του πες, τι του
5: λέει, έλα πρόεδρε. Έλα πρόεδρε. Είχαμε τον κύριο Μποροβίλο, με τον κύριο Σπανό, με τον κύριο Γκαγκάτση. Είχαμε γενικά. Είχαμε όλοι. Ναι, μιλήσαμε όλοι.
2: Έπρεπε να έχει μπλουζάκι. Αφορά και το μπλουζάκι, έπρεπε.
5: Γι' αυτά είναι αυτές οι
2: εκδηλώσεις. Να το βλέπουν και να λένε, έλα πρόεδρε.
5: Να κάνεις λίγο PR, να κάνεις λίγο έτσι. Σουσού, που λέει και μια ψυχή.
3: Και μετά μπορεί να χρειαστεί να του πάρει ένα τηλέφωνο, να το σηκώσουν.
5: Έτσι, ρε Τάσο, δεν είναι.
4: Αλαφούζο δεν είχες. Με Αλαφούζο δεν μίλησες.
5: Ο Αλαφούζο δεν μίλησε με κανένα δημοσιογράφο, έχω να σου πω, εκτός από τις δηλώσεις που έκανε. Εκτός από τις δηλώσεις που έκανε. Πέρασε έτσι, χρακ, είπε ένα γεια σας.
2: Ερώτηση. Ιωάννης Κομπότης ήτανε.
5: Δεν ήταν, όχι.
2: Δεν τον έχω δει. Γι' αυτό στα πλάνα δεν είδα πουθενά Κομπότη.
5: Ούτε Κομπότης ήταν, ούτε Μπέος ήταν.
3: Ούτε Μπέος.
5: Είχαν στείλει εκπροσώπους. Ο Πρίτσας ήταν με γυναίκα και παιδί.
2: Μάλιστα.
5: Μάλιστα έπιασα και. Τι είχαμε μαζί στο μπουφέ. Και είπε ο μικρός, εγώ έχω φάει, θα φάω λίγο σαλάτα. Ο μεγάλος Πρίτσας έφαγε για τα καλά.
3: Φτιάξε ένα σούπερ. Καυτές λεπτομέρειες για τη συνεδρία.
2: Τι έφαγα.
3: Για τη συνάντηση.
2: Τι έφαγε ο Μιρότσος να μας πει, αλλά αυτά θα μας τα πει μετά.
5: Και, του έχουμε και αδυναμία του κύριου Πρίτσα. Έχει έρθει και στην εκπομπή μας.
4: Έτσι. Και αλίμονα.
3: Και ο...
4: Στα βραβεία του Ψάτου πρέπει να μπει αυτή η συνέντευξη.
5: Γιατί όχι.
4: Διαπούδρα δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο μακιγιάρισμα. Στο top 10 των συνεντεύξεων ήταν.
5: Θα τη στείλουμε, θα τη στείλουμε.
3: Εμένα μου άρεσε η συνέντευξη πάντως. Απάντησε σε όλα. Τον ρωτήσαμε.
4: Ναι, αυτό λέω. Δεν είπα τίποτα. Δεν είπα τίποτα.
3: Και ό,τι είπε έγινε.
4: Θετικά το λέω. Θετικά το λέω.
3: Λοιπόν, έλα, πάμε. Ήθελα να μου πεις τι γίνεται στα μεταγραφικά ζητήματα και κυρίως να ξεκινήσουμε με Τζολάκη, τι συμβαίνει στην περίπτωση αυτή και η επόμενη μέρα ποια θα είναι για τον Ολυμπιακό. Κυρίως αυτό αφορά τον κόσμο και τον ενδιαφέρει.
4: Ναι, με Τζολάκη έχει υπάρξει μια... κινητοποίησε τις τελευταίες ώρες, τουλάχιστον όσον αφορά στο κομμάτι το πώς έχει αναπαραχθεί. Έχει γράψει η Πατρίς Πύργου, πώς λέμε Πατρίς Πύργου εδώ, Ελευθερία στην Καλαμάτα. Έχει γράψει η τοπική εφημερίδα της ΧΑΛ ότι είναι πολύ κοντά ο Ατζούν με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για να τελειώνουν τις διαπραγματεύσεις για τον Τζολάκη και μάλιστα τον στέλνουν και στην προετοιμασία. Στον Ολυμπιακό ψιλογέλαγαν στο άκουσμα αυτών των δημοσιευμάτων. Δηλαδή ότι ούτε τόσο προχωρημένο είναι, ούτε ο Ατζούν με τον Μαρινάκη έχουν καθίσει στο τραπέζι τόσο πολύ για να τελειώσουν μια τέτοια μεταγραφή. Επειδή επίσης ο Ολυμπιακός έχουμε ξαναπεί ότι εδώ, ωραία το λέμε ότι ο παίκτης μπορεί να πιέσει και να πέσει το ποσό στη λογική ότι έχει ένα συμβόλαιο που λύγει του χρόνου, αλλά από την άλλη ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει και μια απόφαση στο τέλος και να απορρευθεί με τον ποδοσφαιριστή. Δηλαδή το λέω ότι θα πρέπει και ο Ολυμπιακός να καλυφθεί καλά οικονομικά για να δώσει το OK. Ναι, φαίνεται δύσκολο. Είδαμε δηλαδή και στην περίπτωση τρανό παράδειγμα της ΑΕΚ με τον Πινέδα. Εντάξει, με άλλα οικονομικά δεδομένα και κίνητρο όσον αφορά στην προοπτική για το Μεξικό. Εδώ σας έχω πει όμως πολύ καιρό ότι ο Τζολάκης το έχει βάλει πολύ καλά στο μυαλό του το θέμα του εξωτερικού και γι' αυτό προκύπτει και μένει και στον αέρα. Υπό άλλες δηλαδή προϋποθέσεις, η κουβέντα που θα κάναμε εδώ και τα σούπερ που θα παίζανε από κάτω είναι ότι ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων για ανανέωση επέκταση συμβολαίου του Διεθνή Τερματοφύλακα. Αυτό θα συζητάγαμε. Αλλά επειδή φαίνεται πως έχει βάλει τη γραμμή στο μυαλό του, τουλάχιστον χωρίς να έχει διαψεύσει και κάτι από όλα αυτά που έχουν υποθεί γραφτεί ο Τζολάκης, δηλαδή αν ο Τζολάκης είχε πάρει την απόφαση να συνεχίσει τον Ολυμπιακό, θα μπορούσε να μας κάνει όλους ροντέο, να πει ότι δεν ξέρω τι είναι αυτά που λέτε γράφετε. Εγώ είμαι εδώ, αφοσιωμένος στην προετοιμασία, στους αγώνες της ομάδας που ακολουθούν και πάμε παρακάτω. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Και όλο αυτό παίρνει τροφή συνεχώς με αναπαραγωγή πολλών άρθρων, κυρίως στην Αγγλία πλέον, για το θέμα της ΧΑΛ. Αυτή δείχνει η ομάδα που μπορεί να καλύπτει και τα θέλω τα αγωνιστικά, θα πω εγώ, του Τζολάκη. Τώρα πολύ μεγάλη κουβέντα, αν ξεκινήσουμε την κάνουμε για το αν είναι η σωστή επιλογή. Πάλι θα συμφωνήσουν, άλλοι θα διαφωνήσουν, θα παίζουν ρόλο τα συμβόλαια. Είναι, το είπαμε, ένα ρίσκο να πας σε μια ομάδα η οποία... Νομίζω ότι σύμφωνα με τις εταιρείες τιμάτων θα είναι από τα φαβορί για να πέσει του χρόνου στην Championship. Από εκεί πέρα, ό,τι είναι θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του προκριματικά και αυτή τη στιγμή, έτσι όπως πηγαίνει να παίξει με τερματοφύλακα το Τζολάκη. Έτσι.
5: Το σίγουρο πάντως είναι ότι αν επέλεγε τη ΧΑΛ, άσχετα αν θα έπεφτε ή όχι, θα είχε κάθε Κυριακή, αν πάει εκεί και παίζει βασικός, μια τελείως διαφορετική διαδικασία από αυτή που έχει στον Ολυμπιακό. Και Εννοώ αγωνιστικά. Γιατί θα πάει σε μια ομάδα που θα δέχεται πάρα πολλές επιθέσεις.
2: Ναι.
5: Θα δέχεται πάρα πολλές τελικές. Και είναι ένα παιδί που αυτή τη στιγμή δεν το έχει συνηθίσει αυτό.
4: Ναι, το συνήθισε λίγο στο Champions League, θα πω εγώ.
5: Ναι, στο
4: Champions League.